Και θέλω να μου πεις τι είναι αυτό που έγραψες εκεί στην Go. Τι είναι αυτό που συμβαίνει δηλαδή. Πώς είναι δυνατόν να ζητάνε τα ξενοδοχεία επιστροφή μετρητών από τα δεδουλευμένα. Τι σημαίνει αυτό, Γιώργο? Παράξενο, παράλογο, δεν καταλαβαίνω τι συμβαίνει. Και εισηγία. Ειρωνικό το εισηγία που μου έγραψες, δεν είναι για μένα εννοείται, είναι για αυτούς που ζητάνε τα δεδουλευμένα. Τι σημαίνει όμως, θα σε παρακαλούσα να μου στείλεις να μου εξηγήσεις, γιατί αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, νομίζω ότι πάμε κάπου αλλού, πάμε σε άλλες εποχές.

Επειδή μου ζητάτε να πω πάλι τα αιτήματα των φοιτητών, εγώ θα πω αυτά που πρέπει να πω. Την αύξηση του επιδόματος 500 ευρώ το μήνα, με μηνιαία και όχι ετήσια καταβολή, με διεύρυνση των δικαιούχων, πλαφόν στα ενίκια, μείωση και πλαφόν στη τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, ένταξη στο κοινωνικό τιμολόγιο για τη φοιτητική στέγη, δηλαδή δεν είναι το κοινωνικό τιμολόγιο η φοιτητική στέγη στο ρεύμα. Δεν το ήξερα αυτό. Μετακίνηση και ίντερνετ για όλους τους φοιτητές. Δεν υπάρχει αυτό.

Έμεινα εκεί. Έμεινα εκεί. Εγώ σοκαρίστηκα όταν διάβασα ότι κόβουν το ρεύμα σε παιδιά, σε φοιτητές που δεν έχουν πληρώσει δύο λογαριασμούς. Τεράστιο. Τεράστιο. Τεράστιο. Καλησπέρα και στον Αλέξανδρο που κάνει τεστ αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, θα πάμε στους οδηγούς ταξί. Οι οδηγοί ταξί μάθαμε ότι θα ψηφιστεί ένα ΦΕΚ. Ένα ΦΕΚ που αυξάνεται το κομιστό.

Λοιπόν, μαθαίνουμε λοιπόν ότι αυξάνονται οι προκαθερισμένες τιμές για τις διαδρομές από τα αεροδρόμια της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης προς τα κέντρα των δύο πόλων, καθώς και οι χρεώσεις για την αναμονή των ταξί. Οι νέες τιμές αναμένεται να τεθούν σε ισχύ τις επόμενες ημέρες και ουσιαστικά μετά την δημοσίευση της σχετικής απόφασης στο ΦΕΚ. Σύμφωνα λοιπόν με πηγές του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, οι αλλαγές προέκυψαν μετά από διαβούλευση με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ταξί, ΠΟΕΙΤΑ και το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής, τη ΣΑΤΑ. Ειδικότερα, η προκαθορισμένη τιμή για τη διαδρομή από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών Ελευθέριος Βενιζέλος προς το κέντρο της Αθήνας αυξάνεται από 40 σε 50 ευρώ με μονή ταρίφα και από 55 σε 65 ευρώ με διπλή ταρίφα. Στη Θεσσαλονίκη, η αντίστοιχη διαδρομή από το αεροδρόμιο Μακεδονία προς το κέντρο της πόλης αυξάνεται από 25 σε 28 ευρώ και με μονή ταρίφα πάντα και από 35 σε 38 με διπλή ταρίφα. Παράλληλα, αυξάνεται η ειδική χρέωση για την αναμονή ανά ώρα από 15 σε 20 ευρώ. Η αλλαγή αυτή προβλέπεται και στο ανώτατο όριο του κόμιστρου αναμονής που εισπράτεται κατόπιν ελεύθερης συμφωνίας μεταξύ οδηγού και επιβάτη, έτσι, το οποίο αυξάνεται από 25 σε 40 ευρώ. Δεν αλλάζει, εννοείται δεν αλλάζει η βασική ταρίφα, όπως διευκρινίζεται, η βασική ταρίφα των ταξί, τόσο η μονή όσο και η διπλή, παραμένει αμετάβλητη, δηλαδή παραμένει 4 ευρώ. Οι νέες χρεώσεις αναμένεται να εφαρμοστούν μετά τη δημοσίευση, όπως είπαμε, της υπουργικής απόφασης της κυβερνήσεως, το ΦΕΚ το λεγόμενο, που αναμένεται να γίνει τις προσεχείς ημέρες.

Και μου έστειλε ο Γιώργος την εξήγηση από την ΚΟΜ. Με την ψηφιακή κάρτα αναγκάζονται να πληρώσουν κάθε τι που φαίνεται νόμιμα στο σύστημα, όμως αυθαίρετα σου πετάνε ότι άλλα συμφωνήσαμε, το fix μισθό δηλαδή, και έτσι μας ζητάνε τα χρήματα τα παραπάνω πίσω σε μετρητά. Κάτι σαν υπερορίες προφανώς, κάτι σαν, δηλαδή αν χτυπάς την κάρτα, είναι η κάρτα 8ωρο και αν εσύ κάτσεις λίγο παραπάνω, φανεί ότι πληρώνεις, χτυπάς την κάρτα λίγο παραπάνω, σου ζητάνε τα χρήματα πίσω για την υπερορία. Προφανώς αυτό θα είναι, έτσι, προφανώς. Οι κακές παρέες μεγαλώνουν, μεγαλώνουν αρκετά. 104,6 Mega News, 24 ώρες το 24ωρο ενημέρωση. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Καραστεφανής, ενώ στη ρύθμιση του ήχου αλλά και στις επιλογές της μουσικής ο Δημήτρης Αρετάκης.

Τελικά, Δημήτρη, ο Γιώργος όντως συμφώνησε μαζί μου. Είναι οι υπερορίες 7 στα 7 με υπερορίες και ζητάνε τα χρήματα από τους ανθρώπους πίσω. Να πούμε συγχαρητήρια, να τους πούμε. Μπράβο τους. Ωραία. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να δω μια κίνηση έκπληξη που έγινε στην Ιταλία με την Μελόνι. Μόλις τελείωσε η συνεδρίαση, λέει, του Υπουργικού Συμβουλίου της κυβέρνησης Μελόνι στην Ιταλία, τι είπε η γυναίκα? Κατήργησε τα τέλη κυκλοφορίας για αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες. Σήμερα, λέει, η κυβέρνηση καταργεί έναν από τους πιο μισηφτούς φόρους των Ιταλών, σχολίασε η Μελόνι, η πρωθυπουργός της Ιταλίας. Καταργεί όλα τα τέλη. Όλα τα τέλη. Από το 2027. Μπράβο τους. Μπράβο τους. Ε. Ενώ εμείς, vivere pericolo zamente. Ζωή επικίνδυνη, ε. Λοιπόν, να σας πω ότι αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Ποσειδώνος. Πριν από λίγα λεπτά, δόθηκε και πάλι στην κυκλοφορία.

Και να σας διαβάσουμε το πρώτο σέλιδο των νέων που κυκλοφορούν αύριο. Λοιπόν, λόγω εκτόξευσης των τιμών στο τραπέζι και διπλή ενίσχυση στα καύσιμα. Εκτιμήσεις για 120 δολάρια το βαρέλι, η τιμή του αργού τον χειμώνα, συναγερμό στο Μαξίμου για τη στήριξη των ασθενέστερων τόσο στο επίδομα θέρμανσης όσο και για τα καύσιμα κίνησης. Αν διετίθετο από σήμερα το πετρέλαιο θέρμανσης, η τιμή θα μπορούσε να φτάνει στο 1,90, ενώ πέρσι ήτανε 1,10. Καρκίνος του προστάτη. Ποιες τροφές κάνουν κακό? Αναθεώρηση. Ένα ναυάγιο μέσα σε κλίμα έντασης. Όλες οι προτάσεις θα χρειάζονται 180 ψήφους στην επόμενη Βουλή. Ταξί. Καπέλο 10 ευρώ για τα αεροδρόμια. Ενώ η υπόθεση Μαζονάκη, οι παραλήψεις που οδήγησαν στο θάνατο. Ολυμπιακός Γιαγκελόνια 2-1. Εκρήξεις από τους Center Four. Ήρθε ο Μάριους για την επίθεση. Με το δεξί λοιπόν ξεκίνησε ο Ολυμπιακός, ενώ και η Φυσιά Παναθηναϊκός 0-2, ο Ουνάη μιλάει και στο κύπελο. Και ο άλλος αγώνας του κυπέλου, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 0-1.

Ενώ διαβάζουμε στα ξένα πρακτορία ότι περίπου 10 ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στο Κίεβο πριν από λίγα λεπτά. Οι εκρήξεις σημειώθηκαν μετά από προειδοποίηση για πιθανή ρωσική πυραυλική επίθεση. Η στρατιωτική διοίκηση, λέει, του Κιέβου κήρυξε κόκκινο συναγερμό και κάλεσε όλους τους πολίτες να καταφύγουν στα ασφαλή σημεία και η ανακοίνωση έκανε λόγο για απειλή χρήσης βαλιστικών πυράβλων. Δεν σταματάνε αυτές οι καταστάσεις, δεν σταματάνε καθόλου, δεν σταματάνε.

Σχεδόν ένα χρόνο μετά από την διπλή δολοφονία που πάγωσε το Πανελλήνιο μέσα στο κάμπινγκ της Φινικούντας, η εισαγγελέα πρωτοδικών Καλαμάτας έριξε βαρύ κατηγορητήριο και ζήτησε παραπομπή σε δίκη των 5 προσωρινά κρατούμενων, ενώ στο μικροσκόπιο μπήκαν και 2 ακόμη πρόσωπα για υπόθαλψη εγκληματία. Η εισαγγελική πρόταση προς το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Καλαμάτας ξεπερνά τις 80 σελίδες και αποτυπώνει το σύνολο της πολύμηνης ανακριτικής έρευνας για τη δολοφονία του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ Άμμος Κωνσταντίνου Τομαρά, αλλά και του επιστάτη Βασίλη Γιαννόπουλου στις 5 Οκτωβρίου του 2025. Η δικογραφία ξεκινάει ένα μήνα πριν από το διπλό φωνικό και περιλαμβάνει τις επιθέσεις που είχαν προηγηθεί σε βάρος του ιδιοκτήτη από το Σεπτέμβρη 7 του μήνα, 7 Σεπτεμβρίου του 25, τις κινήσεις των εμπλεκόμενων πριν και μετά το έγκλημα, τις τηλεφωνικές επικοινωνίες που είχαν και τα δεδομένα της κινητής τηλεφωνίας, το βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας, καταθέσεις μαρτύρων και κατηγορουμένων, καθώς και όλα τα ιατροδικαστικά και βαλιστικά ευρήματα. Ο εκτελεστής και ο υποστηρικτής, μιλάμε για έναν 22χρονο, η εισαγγελέα ζητά την παραπομπή του ενώπιον του αρμόδιου μικτού Ορκωτού με τις εξής κατηγορίες: απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του 68χρονου για την πρώτη επίθεση στις 7 Σεπτεμβρίου του 25 και 2 ανθρωποκτονίες από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση για το διπλό φωνικό της 5ης Οκτωβρίου, καθώς και παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Σύμφωνα με την ανακατασκευή των γεγονότων, το βράδυ του εγκλήματος ο 22χρονος μπήκε στον χώρο υποδοχής του κάμπινγκ και πυροβόλησε αρχικά τον 68χρονο και στη συνέχεια τον επιστάτη, ο οποίος επιχείρησε να απομακρυνθεί. Για τον δεύτερο 22χρονο προσωρινά κρατούμενο, θυμάστε που λέγαμε ο επιβάτης και ο συνεπιβάτης που έφυγαν από την Αθήνα με ένα σκούτερ νοικιασμένο. Ο εισαγγελέας προτείνει λοιπόν παραπομπή για συνέργεια στην απόπειρα ανθρωποκτονίας της 7 Σεπτεμβρίου, συνέργεια σε δεύτερη απόπειρα σε βάρος του 68χρονου και συνέργεια στις 2 ανθρωποκτονίες της 5ης Οκτωβρίου. Βέβαια, είναι και επιβαρυντικό, ιδιαίτερα επιβαρυντικό είναι και το κατηγορητήριο για τον ανιψιό του 68χρονου ιδιοκτήτης. Ο εισαγγελέας πρότεινε να δικαστεί για ηθική αυτουργία στην απόπειρα ανθρωποκτονίας, ηθική αυτουργία σε δεύτερη απόπειρα σε βάρος του ίδιου θύματος και ηθική αυτουργία στη διπλή δολοφονία μέσα στο κάμπινγκ. Βέβαια, είναι 5 οι κατηγορούμενοι και 5 οι προφυλακισμένοι και αντίστοιχες σοβαρές κατηγορίες προτείνει να αντιμετωπίσει και ο στενός φίλος του ανιψιού επιχειρηματίας από την Αθήνα με παραπομπή για ηθική αυτουργία στις απόπειρες ανθρωποκτονίας και στο διπλό φωνικό. Είναι αυτός ο άνθρωπος που δούλευε ο 22χρονος πριν φύγει για την Καλαμάτα. Ενώ ο τελευταίος, ο 5ος κατηγορούμενος, προτείνεται να παραπεμφθεί για συνέργεια στις 2 ανθρωποκτονίες με εισαγγελική πρόταση να εξετάζει τη συνδρομή που φέρεται να παρήχε στην προετοιμασία και την εκτέλεση του σχεδίου. Και κλείνοντας να σας πω ότι οι μη προφυλακισμένοι είναι 2 άτομα τα οποία δεν είναι προσωρινά κρατούμενα και είχαν βρεθεί αντιμέτωπα με την κατηγορία της υπόθαλψης εγκληματία, δηλαδή δεν ξέρω, δεν γνωρίζω τίποτα.

Είμαι ο Δημήτρης Καρασταφανής και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6 το πρωί. Μαζί στην ρύθμιση του ήχου και στην επιλογή της μουσικής είναι ο Δημήτρης Αρετάκης. Είστε στο Mega News 104,6, το ραδιόφωνο που παίζει ζωντανό πρόγραμμα 24 ώρες το 24ωρο και η ενημέρωση δεν σταματάει ποτέ.

Διαβάζουμε ότι ο Κοστούλας, ο Έλληνας ποδοσφαιριστής που παίζει στην Brighton, σόκαρε, λέει, το Manchester. Έκανε η ομάδα του ανατροπή μέσα στο Manchester, ενώ είχαν 2-0, 2-3 και έβαλε και εκείνος ένα γκολ. Μπράβο στο παλικάρι μας.

Να σας ενημερώσω ότι πριν από λίγα λεπτά είναι περιορίστηκε η φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 12 το βράδυ στην περιοχή Σοφό του Ασπροπύργου, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να έχουν καταφέρει να περιορίσουν τη φωτιά και να τη θέσουν υπό μερικό έλεγχο. Πάντως οι φλόγες εμφανίστηκαν αργά το βράδυ σε χαμηλή βλάστηση και υπήρχε άμεση κινητοποίηση αλλά και της πυροσβεστικής, υδροφόρες του Δήμου αλλά και πολλοί πολίτες, πάρα πολλοί πολίτες που έσπευσαν να βοηθήσουν τις δυνάμεις της πυροσβεστικής.

0: Mega News 104,6. Ακούτε κακές παρέες. Ακούτε τις κακές παρέες μέχρι τις 6 το πρωί με τον Δημήτρη Καραστεφανή. Και στη ρύθμιση του ήχου αλλά και την επιλογή της μουσικής είναι ο Δημήτρης Αρετάκης. Αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο μήνυμα σε Viber ή σε WhatsApp, μπορείτε να γράψετε 69 81 04 10 46 ή Mega News 104,6. Αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο mail, γράφετε studio@papakimeganews1046.gr, ενώ το τηλέφωνο είναι 211-016-1046. Να σας πω ότι στις φυλακές Κορυδαλλού αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά την απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα να κριθούν προσωρινά κρατούμενοι. Ο γιατρός αναμένεται νωρίς το πρωί στις φυλακές Κορυδαλλού, ωστόσο το κλίμα είναι ήδη φορτισμένο, καθώς πολλές από τις κρατούμενες δεν θέλουν την κατηγορούμενη εκεί. Μάλιστα, η γιατρός θα μεταφερθεί σε κελίο που κρατούνταν η Ειρήνη Μουρτζούκου, η οποία αναμένεται να μεταφερθεί στις φυλακές της Θήβας και εννοείται ότι δεν θα προαυλίζεται με τους άλλους, με τις άλλες κρατούμενες για λόγους ασφαλείας, ενώ ο 58χρονος σύζυγός της, παθολόγος, εξακολουθεί να κρατείται στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση και έχει ξεκινήσει ήδη απεργία πείνας και δίψας, καθώς φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι δεν θέλει να του φέρουν ούτε νερό ούτε φαγητό. Να σας πω ότι μετά από 17 ώρες όπου βρίσκονταν το ζευγάρι και στον εισαγγελέα και στον ανακριτή, δόθηκε η πάρθηκε αυτή η απόφαση και αντιλαμβάνεστε, όπως λένε χαρακτηριστικά από το δικηγορικό γραφείο, δεν το περίμεναν, περίμεναν κάποια άλλη μεταχείριση και γι' αυτό θα ζητήσουν την άρση της συγκεκριμένης απόφασης. Θα σας διαβάσω και την ανακοίνωση του δικηγορικού γραφείου σε λίγο. Ας ακούσουμε το ρεπορτάζ του Δελτίου του Μέγκα που επιμελήθηκε η Κατερίνα Νόντα.
1: Έπειτα από 18 ώρες μαραθώνιας απολογίας, με εντάσεις, μία λιποθυμία και ξεσπάσματα, αποφασίστηκε η προφυλάκηση των δύο γιατρών που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ενώπιον του ανακριτή αρνήθηκαν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, δίχως να πείσουν.

0: το βράδυ. Αμέσως μετά κατέρευσε. Ο 58χρονος που μόλις είχε αρχίσει την απολογία του διέκοψε και βγήκε για να της προσφέρει τις πρώτες βοήθειες, με την κατηγορούμενη να αρνείται τη μεταφορά της σε νοσοκομείο μόλις είδε τους διασώστες του ΕΚΑΒ.
1: «Αφήστε με! Φύγετε μακριά μου! Δεν θέλω να με βοηθήσετε εσείς! Φύγετε! Αφήστε με!»
0: Ενώπιον του ανακριτή, 56χρονη ισχυρίστηκε πως δεν υπήρξε ούτε παρανομία ούτε δόλος. Επέμεινε ότι δεν υπήρξε καμία προσπάθεια συγκάλυψης, ενώ δεν δίστασε να βάλει κατά των διασωστών του ΕΚΑΒ.
1: «Τήρησα όλα τα πρωτόκολλα. Ο Γιώργος Μαζονάκης υπέστη ανακοπή στις 4:15 και το ΕΚΑΒ κλήθηκε στις 4:21. Το πλήρωμα έφτασε στις 4:26 αλλά δεν διέθετε ούτε φορείο. Το αποτέλεσμα ήταν ο Γιώργος Μαζονάκης να τοποθετηθεί σε καρέκλα για να μεταφερθεί στο στενοφόρο και να διακοπεί η κάρπα, η οποία αν είχε συνεχιστεί θα μπορούσε να έχει σωθεί η ζωή του, γιατί δεν ήταν εγκεφαλικά νεκρός».
2: «Διασώσεις στο ΕΚΑΒ με το που ανέβηκαν πάνω μαζί με το όλο τον εξοπλισμό, δηλαδή οξυγόνο, απεινιδωτή, περάσαν λαρυγική μάσκα. Κάνανε κάρπα, ενώ η θέση που ήταν ο τραγουδιστής ήταν σε μικαθιστή επικλινή θέση, το τοποθετήσαν σε οριζόντια. Ο γιατρός όταν φτάσαν το έκανε με το ένα χέρι κάρπα. Δεν μπορούν να κατηγορούμε τους διασώστες, το ΕΚΑΒ, όταν έκαναν τρεις κύκλους καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης».
0: Παρά το γεγονός ότι δεν είχε άδεια να υποβάλει ασθενής στην ιατρική πράξη της πλασμαφαίρεσης, η γιατρός επιμένει ότι δεν έκανε κάτι παράνομο.
1: «Δεν είχα καμία πρόθεση να σκοτώσω τον Γιώργο Μαζονάκη. Όλη η διαδικασία ήταν νόμιμη. Είμαι καλή γιατρός και έχω κάνει τόσα καλά. Και έτυχε αυτό. Έχω δεχτεί ότι μπορεί να πάω φυλακή, αλλά τα έχω καλά με τον εαυτό μου».
0: Η 56χρονη κλήθηκε να εξηγήσει τι ακριβώς συνέβη με τις δύο φωτογραφίες που τράβηξε από το κινητό της στον Γιώργο Μαζονάκη με κλειστά μάτια στις 14:44 και 14:45.
1: «Φωτογραφίες και βίντεο τραβάω σε όλους τους ασθενείς μου κατά τη διάρκεια θεραπείων. Δεν έστειλα φωτογραφίες του Γιώργου Μαζονάκη στο σύζυγό μου, αλλά σε έναν υπνοθεραπευτή».
0: Στο μικροσκόπιο μπήκαν και τα αλάρμ του μηχανήματος. Τι σήμαιναν οι 5 συναγερμοί που χτύπησαν εκείνο το μεσημέρι? Η 56χρονη δεν διέκρινε κάποιο κίνδυνο για την υγεία του τραγουδιστή.
1: «Όταν χτυπάνε οι συναγερμοί αλάρμ του μηχανήματος, δεν σημαίνει απαραίτητα κίνδυνος ανακοπής για τον ασθενή. Μπορεί να πρόκειται για κάποιο άλλο πρόβλημα με τις φλέβες και τους φλεβοκαθετήρες που είχαν τοποθετηθεί».
0: Λίγο μετά τις 10 το βράδυ ξεκίνησε την απολογία του ο κατηγορούμενος γιατρός.
3: «Δεν είχα καμία σχέση με τη θεραπεία πλασμαφαίρεσης στην οποία θα υποβαλόταν ο Γιώργος Μαζονάκης. Έμπλεξα χωρίς λόγω της γυναίκας μου, αλλά δεν με πειράζει γιατί την λατρεύω. Έλαβα γνώση του συμβάντος μετά τις 4.
0: Όπως είπε, την ώρα των δραματικών γεγονότων ο ίδιος βρισκόταν με άλλον ασθενή και μάλιστα του συνταγογραφού σε αγωγή. Και αυτό είναι το παραπεμπτικό με το οποίο ο γιατρός επιχειρεί να αποσυνδέσει την παρουσία του από όσα συνέβαιναν την ίδια ώρα στο ιατρείο. Πλέον στο κάδρο της έρευνας μπαίνουν όχι μόνο όσα συνέβησαν εκείνο το μεσημέρι, αλλά και οι έλεγχοι που είχαν προηγηθεί στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου. Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Αθήνας διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα για τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας ή άλλου αρμόδιου δημόσιου φορέα για τους ελέγχους που είχαν πραγματοποιηθεί στο ιατρείο, δεδομένου ότι από το 2023 οι γιατροί διαφήμιζαν ακόμη και σε συνέδρια το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης. Σύμφωνα με τον Ιατρικό Σύλλογο, ποτέ δεν είχε εγκριθεί η χρήση μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης από το συγκεκριμένο ιατρείο.
1: «Ουδέποτε θα παρήχαμε τέτοια έγκριση και ξεκαθαρίζουμε ότι κατά τους επανειλημμένους ελέγχους που διενεργήθηκαν από την αρμόδια επιτροπή του Συλλόγου, δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη ή η λειτουργία τέτοιων μηχανημάτων».
0: Η εισαγγελική έρευνα επεκτείνεται και σε βάθος πενταετίας για κέντρα που εφαρμόζουν αναγεννητικές θεραπείες, θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία εξαπατημένων πελατών.
4: Λοιπόν, όπως ακούσαμε και στο ρεπορτάζ, η γιατρός είπε ότι δεν έστειλε τη φωτογραφία στο σύζυγό της, αλλά σε έναν υπνοθεραπευτή, στον οποίο έστειλε εκεί τη φωτογραφία, αλλά δεν εξήγησε τον λόγο, έτσι, όταν εκείνος βρισκόταν στο μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης. Ο επαγγελματίας αυτός, τον οποίο οι αρχές τον εντόπισαν μέσω ηλεκτρονικών ιχνών, μίλησε στην τηλεόραση του Μέγκα αμέσως μετά την παρουσία του στην Ευελπίδων, γιατί πήγε κατευθείαν από μόνος του στην Ευελπίδων και διέψευσε κατηγορηματικά τα σενάρια που κυκλοφορούν. Δηλαδή εξέφρασε αρχικά μια έντονη δυσαρέσκεια για τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζει την ιδιότητά του, προειδοποιώντας μάλιστα και για νομικές ενέργειες σε όσοι το αποδίδουν ότι είναι γιατρός. Βέβαια δεν αναφερόταν στην τηλεόραση του Μέγκα. Λοιπόν.

Λοιπόν, είναι ενδιαφέρον να σας πω 2-3 πράγματα από αυτά που είπε, γιατί ο άνθρωπος αυτός μπλέχτηκε ενώ είχε ραντεβού στις 7 του Σεπτέμβρη. Να σημειώσετε, λέει, το εξής: έχω γυρίσει μόλις τώρα από τον ανακριτή. Είδα ότι κάποιοι λένε ότι είμαι γιατρός υπνοτιστής. Θα κινηθώ εναντίον τους νομικά. Δεν είμαι σε καμία περίπτωση γιατρός. Ποτέ δεν δήλωσα κάτι τέτοιο. Υπνοτιστής και υπνοθεραπευτής. Αυτό δηλώνω και αυτό είμαι και αυτό κάνω. Από τον ανακριτή έρχομαι και ο άνθρωπος ήταν 17 ώρες και δεν αντέχει άλλο. Πρόσθεσε μάλιστα ότι η επαγγελματική του πορεία είναι γνωστή και απολύτως διαφανής, ότι μπορείτε να δείτε ότι έχω ένα ολόκληρο website, είναι δημόσιο, είμαι εκεί χρόνια, κάνω αυτή τη δουλειά 23 χρόνια. Δεν μπορείτε να με διασύρετε και να λέτε ότι είμαι γιατρός. Δηλαδή, μέσω του Μέγκα ο άνθρωπος αυτός έκανε το παράπονό του κάπου που, σε κάποιους που έλεγαν ότι ο συγκεκριμένος είναι γιατρός. Θα αρχίσω να τα γράφω και θα φάνε μηνύσεις κατευθείαν τα κανάλια που βάζουν τη λέξη γιατρός μπροστά και με διασύρουν με αυτόν τον τρόπο. Είναι αντιποίηση του ιατρικού επαγγέλματος και εγώ δεν δήλωσα ποτέ γιατρός. Και είπε χαρακτηριστικά ότι μετά κατεβαίνοντας από το σπίτι του, όταν είχαν συγκεντρωθεί τα κανάλια, ότι τη Δευτέρα που θα γυρίσει από τον εισαγγελέα θα πει τα πάντα. Και να δούμε τι θα πει. Και πώς, όχι πώς θα υπερασπιστεί τον εαυτό του, γιατί από ό,τι φαίνεται ο άνθρωπος αυτός πήρε τη συγκεκριμένη φωτογραφία και ουσιαστικά 7 του μήνα είχε κλείσει με τον 54χρονο Γιώργο Μαζονάκη το ραντεβού, έτσι ώστε να πάει στο διαμέρισμά του, όπου εκεί είναι που κάνει την υπνοθεραπεία, που η υπνοθεραπεία από ό,τι φαίνεται είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Έτσι, εντελώς διαφορετικό, είναι εντελώς χαλαρωτικό και από ό,τι χαρακτηρίζεται προσπαθούν με αυτόν τον τρόπο να ξεχαστούν, να ηρεμήσουν, να χαλαρώσουν από αυτοάνοσα ή ακόμη και από κάποια θέματα υγείας που έχουν, είτε ακόμη με την ψυχολογία τους.

Λοιπόν, υπάρχει ένα mail που κυκλοφορεί και δόθηκε πριν από λίγα λεπτά, πριν από λίγη ώρα από την αστυνομία. Και το mail αυτό λέει: επιβεβαιώστε το λογαριασμό σας σε 2 λεπτά. Χωρίς επιβεβαίωση έως τις 17 Σεπτεμβρίου 2026, ο λογαριασμός σας θα τεθεί σε προσωρινή αναστολή σύμφωνα με τις οδηγίες της Τράπεζας της Ελλάδος. Θα χρειαστείτε ταυτότητα, διεύθυνση, επάγγελμα, τηλέφωνο. Μετά τις 17 Σεπτεμβρίου, προσωρινή αναστολή εξερχόμενων συναλλαγών της χρεωστικής κάρτας. Και γράφει: η ασφάλειά σας είναι προτεραιότητα. Το iBank σας, η τράπεζα μάλλον, δεν θα σας ζητήσει ποτέ μέσω mail, τηλεφώνου, την πλήρη κωδικό, banking. Αυτό εντάξει είναι από την αστυνομία. Όμως έρχεται αυτό το συγκεκριμένο mail. Παιδιά, δείτε το, είναι ενημέρωση λογαριασμού που λέει πάνω: επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας σε 2 λεπτά. Και λέει χαρακτηριστικά: χωρίς επιβεβαίωση έως τις 17 Σεπτεμβρίου, δηλαδή σήμερα, ο λογαριασμός σας θα τεθεί σε προσωρινή αναστολή σύμφωνα με τις οδηγίες της Τράπεζας της Ελλάδος. Προσοχή, προσοχή.

Το συγκεκριμένο μήνυμα έρχεται από σχεδόν όλες τις τράπεζες που υπάρχουν στη χώρα και φαίνεται ότι έχουν χακάρει όλους τους λογαριασμούς. Προσοχή παιδιά, προσοχή, γιατί ήρθε πριν από λίγη ώρα αυτό, στις 3 και 6 πρώτα λεπτά, 3 το πρωί.

Όπως επίσης να ξέρετε ότι έρχεται και από το TaxisNet, από την MyAde, διαθέσιμες επιστροφές φόρου, δηλαδή μετά την εκαθάριση της δήλωσής σας για το φορολογικό έτος 2025 προέκυψε πιστωτικό 1000 τόσα ευρώ με προσεπιστροφή. Το ποσό είναι έτοιμο για πίστοση στον τραπεζικό σας λογαριασμό. Παρακαλείστε για λόγους ασφαλείας και σύνδεση με το TaxisNet με τους κωδικούς σας και επιλογή της τράπεζας και επιβεβαιώστε το IBAN έως 48 ώρων. Δηλαδή μην τσιμπάτε. Εγώ δεν μπορώ να πω κάτι άλλο, μόνο αυτό. Μην τσιμπάτε, όπως και με τα τηλέφωνα. Με τα τηλέφωνα που παίρνουν κάποιοι και λένε ότι είναι από το ΔΔΕ, λένε ότι είναι από δικηγορικά γραφεία, λένε ότι είναι από νοσοκομεία, λένε ότι είναι από παντού, είτε από αστυνομία. Προσπαθήστε να κρατάτε την ψυχραιμία σας και ακόμη και το κινητό τηλέφωνο που σας παίρνουν ή το σταθερό. Η απάτη μεσουρανή η απάτη, αλλά οι αστυνομικοί από ό,τι φαίνεται έχουν βρει τον τρόπο και τσιμπάνε τους συγκεκριμένους τύπους. Έχουν το τελευταίο χρονικό διάστημα, έχουν περάσει το κατόφλι της εισαγγελίας αρκετοί, αλλά δεν ξέρω τώρα ποια είναι η κατάσταση, η ποινή που παίρνουν. Γιατί αν έχουν κάνει καλύτερη ζωή πριν, είναι καλά παιδιά πριν, αφήνονται ελεύθεροι, έτσι.

Είπα και εγώ δεν θα πούμε τίποτα για λοδαπούς σήμερα και εντοπισμό σε θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Κρήτης. Λοιπόν, 71 αλλοδαποί που επέβαιναν σε λεύβο στην θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης εντοπίστηκαν και υπήρξε μεγάλη επιχείρηση διάσωσής τους. Εντάξει, δεν είχε πολλά μποφόρ, 4 μποφόρ. Βέβαια, σκεφτείτε 71 άτομα σε μια λέμβο 12 μέτρα, 13 πόσα ήταν, είναι δύσκολο. Εντοπίστηκε από ένα μη επανδρωμένο σκάφος της Frontex σε απόσταση περίπου 30 ναυτικών μιλίων νοτιοδυτικά της Αγίας Γαλήνης. Εκεί υπήρξε ένα φορτηγό πλοίο με σημεία Τουρκίας και μετέφερε στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης και ουσιαστικά οι άνθρωποι αυτοί θα μεταφερθούν όλοι στην Αγιά της Λάρισας, των Χανίων, τι είπα. Λοιπόν, είναι περισσότεροι από 3,5 έως 4,000 φτάνουν οι μετανάστες που εντοπίζονται καθημερινά από τα μέσα Αυγούστου και το λέμε καθημερινά αυτό, είναι πολύ, ο σκοπός τους είναι να φτάσουν στην ενδοχώρα και να μπουν σε κάποιο από τα κέντρα κράτησης που υπάρχουν στη χώρα μας. 3.880 είναι πιο συγκεκριμένα και όλοι αυτοί μεταφέρονται σιγά σιγά προς την ενδοχώρα. Μην ξεχνάμε ότι προχθές είπαμε για 500 άτομα που πήγαν στην Μυτιλίνη έτσι ώστε να ζητήσουν αυτό το πολυπόθητο πολιτικό άσυλο. Είμαι ο Δημήτρης Καραστεφανής, είσαστε στο Mega News 104,6. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6 το πρωί. Μαζί μου στον ήχο είναι ο Δημήτρης Αρετάκης, αλλά και στην επιλογή της μουσικής.

Λίγο μετά τις 4 ή μάλλον η ώρα είναι 4 και 1 πρώτα λεπτά. Ακούτε Mega News και μέχρι τις 6 θα είμαστε μαζί. Είμαι ο Δημήτρης Καραστεφανής και στη ρύθμιση του ήχου αλλά και στην επιλογή της μουσικής είναι ο Δημήτρης Αρετάκης. Λέγαμε νωρίτερα για μετανάστες. Για μετανάστες που έρχονται συνεχώς και αυτό που θέλουν είναι να περάσουν προς την ενδοχώρα. Αυτό που γίνεται όμως στις Σέρες δεν έχει προηγούμενο. Γιατί το λέω αυτό, γιατί μετά από ένα σερί εξεγέρσεων, επεισοδίων, προσπαθειών απόδρασης από ομάδες μεταναστών στην κλειστή δομή, στο κλειδί του Δήμου Συντικής στις Σέρες, χθες το μεσημέρι έφυγαν τουλάχιστον 60 μετανάστες. Πραγματοποιήθηκε η μεταφορά τους σε άλλα σημεία. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι φαίνεται ότι πρωτοστατούσαν. 30 άτομα μεταφέρθηκαν στο κέντρο κράτησης αλλοδαπών στη Δράμα, στο προαναχωρησιακό, και άλλοι τόσοι στην Ξάνθη, και πλέον στη δομή κλειδί διαμένουν περίπου 268. Η δομή είχε βρεθεί στο επίκεντρο της δημοσιότητας εξαιτίας των πολλαπλών εξεγέρσεων και επεισοδίων που έχουν προκληθεί από ομάδες μεταναστών οι οποίοι αντιδρούν στην πολύμηνη παραμονή τους στην λογοδομή. Ναι, έχουν ένα δίκιο οι άνθρωποι, γιατί οι περισσότεροι από αυτούς είναι περισσότερο από ένα χρόνο, από τον Ιούλιο του 2025, και δεν ξέρουν τι θα κάνουν, αν θα φύγουν ή θα γίνει κάποιος επαναπατρισμός. Είναι ένας χρόνος τώρα σε κλειστή δομή, που έλεγαν κάποτε ότι θα είναι έξω, θα βγαίνουν, θα πηγαίνουν, δεν ξέρω. Πάντως έχουν υποστεί σοβαρή ζημιά στη δομή και οι τρεις από τις 4 πτέρυγες φιλοξενίας έχουν καταστραφεί, έτσι, έχουν υπάρχει μεγάλες ζημιές.

Είστε στο Mega News 104,6, το ραδιόφωνο που έχει ζωντανή ενημέρωση 24 ώρες το 24ωρο. Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι 211-016-1046, μηνύματα σε Viber και WhatsApp 6981-041046 ή Mega News 104,6. Αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο mail, μπορείτε να γράψετε studio@meganews1046.gr.

Ευχαριστούμε τους φίλους που επικοινωνούν μαζί μας για την καλημέρα ή για το καλό ξημέρωμα ή ότι πηγαίνουν για ξεκούραση. Όσοι ξυπνήσατε τώρα, σε λίγο θα σας διαβάσουμε το πρωτοσέλιδο των νέων, γιατί μιλάει για εκτόξευση τιμών και θα σας δώσουμε και κάποια στοιχεία παραπάνω.

Λοιπόν, λόγω εκτόξευσης των τιμών στο τραπέζι και διπλή ενίσχυση στα καύσιμα, λέει στο πρώτο σέλιδό του η εφημερίδα Τα Νέα. Εκτιμήσεις για 120 δολάρια το βαρέλι η τιμή του αργού τον χειμώνα. Συναγερμό στο Μαξίμου για την στήριξη των ασθενέστερων τόσο στο επίδομα θέρμανσης όσο και για τα καύσιμα κίνησης. Αν διετίθετο από σήμερα το πετρέλαιο θέρμανσης, η τιμή θα μπορούσε να φτάσει έως το 1,90. Πέρυσι είχε 1,10. Καρκίνος του προστάτη. Ποιες τροφές κάνουν κακό? Καλό είναι να ξέρουμε. Ουσιαστικά πρέπει να ξέρουμε. Αναθεώρηση συντάγματος. Ένα ναυάγιο μέσα σε κλίμα νέας έντασης. Όλες οι προτάσεις θα χρειάζονται 180 ψήφους στην επόμενη Βουλή. Ναι, γιατί είχαμε 158 και 161 ήταν οι περισσότερες στα άρθρα που ψηφίστηκαν. Επίσης, η υπόθεση Μαζονάκη, οι παραλήψεις που οδήγησαν στο θάνατο, ενώ υπάρχει και ρεπορτάζ για το καπέλο 10 ευρώ για τα αεροδρόμια και αναφέρεται στα ταξί καθώς αλλάζει το κόμιστρο. Στην ομάδα, το ένθετο, ο Ολυμπιακός για Αγγελόνια 2-1. Εκρήξεις από τους Center 4. Ήρθε ο Μάριους για την επίθεση και Κηφισιά Παναθηναϊκός 0-2. Ο Ουνάη μιλάει και στο κύπελο, ενώ ο Ατρόμητος ΠΑΟΚ 0-1.

0: Για 7ο μήνα η κρίση, λέμε, στη Μέση Ανατολή διατηρεί τα υψηλά επίπεδα στις τιμές των καυσίμων. Ο χειμώνας, από ό,τι φαίνεται, θα είναι δύσκολος, θα είναι αρκετά δύσκολος, με το πετρέλαιο να είναι κατά 70% ακριβότερο σε σχέση με πέρυσι. Οι πολίτες βρίσκονται σε απόγνωση, ενώ στο Μέγαρο Μαξίμου, όπως είπαμε, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη για τη λήψη μέτρων, με τις αποφάσεις να ληφθούν, από ό,τι φαίνεται, στο τέλος Σεπτεμβρίου. Ο Ευθύμης Κόντος επιμελήθηκε το ρεπορτάζ για το Δελτίο Ειδήσεων του Μέγκα και μίλησε με αρκετό κόσμο που όντως βρίσκονται σε απόγνωση.
1: Παιδιά, πολύ δύσκολα. Πολύ δύσκολα ο κόσμος τα βγάζει πέρα.
2: Μας έχουν διαλύσει. Τι να κάνουμε.
3: Οι πολίτες σε απόγνωση για τις τιμές της βενζίνης.
4: Γεμίζαμε με 60 ευρώ και τώρα έχουμε φτάσει κοντά στα 100 και...
3: Και για τον χειμώνα που έρχεται...
5: Κουβέρτες. Μέχρι εκεί. Και άντε καμία σόμπα.
3: Οι διεθνείς εξελίξεις έχουν προκαλέσει την εκτόξευση των τιμών στις αντλίες σε πανελλαδικό επίπεδο. Η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης καρφάλωσε χθες στα 2 ευρώ και 168 λεπτά το λίτρο και για να γεμίσει κάποιος το ρεζερβουάρ αυτοκινήτου χωρητικότητας 50 λίτρων θα πρέπει να δαπανίσει 108 ευρώ και 40 λεπτά την στιγμή που πέρσι θα έπρεπε να πληρώσει 87 ευρώ και 75 λεπτά.
6: Βλέπω ότι ο πόλεμος συνεχίζεται, τραβιούνται τα άκρα και πιστεύω ότι αυτή η κατάσταση θα επιδεινωθεί.
7: Αν οι τάσεις συνεχιστούν έτσι, θα δούμε το 2,20 πολύ άνετα τις επόμενες 2-3 μέρες.
3: Την πρωτιά στην ακρίβεια της απλής αμόλυβδης κατέχουν τα νησιά των Κυκλάδων, εκεί όπου η μέση τιμή διαμορφώθηκε χθες στα 2 ευρώ και 385 λεπτά το λίτρο, την ώρα που στα Δωδεκάνησα κοστίζει 2 ευρώ και 278 λεπτά και στην Λευκάδα 2 ευρώ και 268 λεπτά. Με τις τιμές στα καύσιμα κίνησης να κυμαίνονται στα ύψη, η πλειονότητα των πολιτών έχει περιορίσει τις μετακινήσεις με το όχημα στις απολύτως απαραίτητες. Ενώ αρκετοί είναι και εκείνοι οι οποίοι αναζητούν ήδη εναλλακτικούς τρόπους για να ζεστάνουν το σπίτι τους, βλέποντας το πετρέλαιο θέρμανσης να έχει απαγορευτική τιμή. Με την διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης να ξεκινάει στις 15 Οκτωβρίου, οι άνθρωποι της αγοράς προειδοποιούν για τιμή αυξημένη κατά τουλάχιστον 70% σε σχέση με πέρσι.
8: Για air condition. Δεν γίνεται. Ναι, με τις τιμές αυτές δεν γίνεται δουλειά.
9: Εάν υποθετικά ξεκίναγε τώρα το πετρέλαιο θέρμανσης, θα πήγαινε 1,90. 1,90 ποιος θα πουλήσει και ποιος θα αγοράσει.
3: Στην περίπτωση λοιπόν που επιβεβαιωθούν τα σενάρια αυτά και το πετρέλαιο θέρμανσης κοστίζει 1,90 ευρώ το λίτρο, τότε για να βάλει κανείς 1.000 λίτρα θα πρέπει να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη και να πληρώσει 1.900 ευρώ. Την στιγμή που πέρσι που το λίτρο κόστιζε 1 ευρώ και 128 λεπτά, το αντίστοιχο γέμισμα θα κόστιζε 1.128 ευρώ. Με τους ανθρώπους του κλάδου να προβλέπουν συνέχεια αυξήσεων στο προσεχές διάστημα, το κυβερνητικό επιτελείο συνεδρίασε σήμερα για την ενδεχόμενη λήψη μέτρων. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι όποιες αποφάσεις θα ληφθούν προς το τέλος του Σεπτεμβρίου.

Λοιπόν, υπάρχει ένας ακόμη κίνδυνος. Και τι εννοώ με αυτό? Γιατί βρίσκονται στον αέρα οι προκαταβολές των αγροτικών επιδοτήσεων με τους εκπροσώπους των ΚΙΔ. Τα ΚΙΔ είναι τα κέντρα υποδοχής και υποβολής δηλώσεων, έτσι. Να προειδοποιούν οι εκπρόσωποι των ΚΙΔ ότι το χρονοδιάγραμμα δεν βγαίνει και πως η παράταση των μόλις 10 ημερών έως τις 25 Σεπτέμβρη που έδωσε το Υπουργείο μόνο για όσους θα καταφέρουν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία για να πληρωθούν στα τέλη Οκτώβρη είναι τουλάχιστον ανεπαρκής. Γιατί η πλατφόρμα παραμένει προβληματική και οι ρυθμοί ολοκλήρωσης των δηλώσεων είναι εξαιρετικά χαμηλοί. Να σας πω ότι γιατί γίνεται όλο αυτό. Από τις αρχές Αυγούστου η συγκεκριμένη πλατφόρμα που πηγαίνεις να δηλώσεις για να πάρεις την επιχορήγηση αυτή έχει υποστεί 36 τροποποιήσεις και όπως είπαν περίπου 150.000 παραγωγοί που τα προηγούμενα χρόνια είχαν ήδη ολοκληρώσει τέτοια εποχή τις δηλώσεις τους δεν μπορούν. Φέτος μόλις 12.000 έχουν καταφέρει να ολοκληρώσουν τη συγκεκριμένη διαδικασία. Και εκπρόσωποι των ΚΙΔ λοιπόν κράτησαν χθες σε ένδειξη διαμαρτυρίας κλειστά τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων και έκαναν λόγο για αλαλούμ. Ένα αλαλούμ προειδοποιώντας ότι με αυτά τα δεδομένα ότι η μεγάλη πλειονότητα των 600.000 περίπου δικαιούχων δεν φαίνεται να μπορεί να λάβει την προκαταβολή όχι μέχρι τον Οκτώβρη αλλά λέει ούτε μέχρι το τέλος του χρόνου αν δεν αλλάξει άμεσα το πλαίσιο και δεν δοθεί μία ουσιαστική παράταση. Και για να κλείσουμε, η αγωνία και το καμπανάκι κινδύνου δεν αφορά μόνο τις επιδοτήσεις αλλά και σχέδια βελτίωσης, προγράμματα νέων αγροτών και άλλες ενισχύσεις που συνδέονται με την ολοκλήρωση των δηλώσεων. Και μια που μιλάμε για Κρήτη, έτσι να σας πω ότι επειδή το είχαν προβλέψει αυτό, σήμερα το φαράγγι της Σαμαριάς θα παραμείνει κλειστό για τους επισκέπτες, γιατί θα υπάρχουν ισχυρές βροχοπτώσεις, καταιγίδες σε όλη την περιοχή. Και θυμάστε στο φαράγγι της Σαμαριάς όταν είχε βρέξει την άλλη φορά που είχε φύγει ένας βράχος, αν δεν κάνω λάθος, εκεί δεν ήταν Δημήτρη, νομίζω εκεί ήταν που είχε χάσει τη ζωή της μια τουρίστρια. Καλά κάνουν και το κλείνουν, αν είναι τόσο έντονα τα καιρικά φαινόμενα καλά κάνουν, και νομίζω ότι θα είναι και σε ολόκληρη τη χώρα αυτή η κακοκαιρία από ό,τι φαίνεται. Στην Αθήνα όχι τόσο, σίγουρα όμως θα είναι στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα από ό,τι λένε.

Λίγο μετά τις 2 σας είπαμε ότι έχει κλείσει η λεωφόρος Ποσειδώνος στο ύψος της Γλυφάδας, στο δρόμο, στο ύψος της οδού Καλυψούς. Να σας πω ότι επέβαιναν 5 άτομα μέσα στο αυτοκίνητο, η πυροσβεστική απεγκλώβησε 2, οι άλλοι 3 βγήκαν ευτυχώς μόνοι. Όμως έχουν τραυματιστεί και έχουν μεταφερθεί όλοι στο Ασκληπείο της Βούλας. Ευτυχώς δεν κινδυνεύει η ζωή κανενός από τους 5 επιβάτες. Πάντως είχε κλείσει για αρκετό χρονικό διάστημα η λεωφόρος Ποσειδώνος και ήταν η ενημέρωση που σας χρωστούσα, δηλαδή αν έχουν υποστεί κάτι οι επιβαίνοντες. Ευτυχώς είναι όλοι καλά στην υγεία τους.

Επειδή διαβάσαμε νωρίτερα και στο πρωτοσέλιδο των νέων για τις αυξήσεις στις προκαθορισμένες διαδρομές και τιμές προς τα αεροδρόμια, να σας πω ότι οι νέες τιμές αναμένεται να τεθούν σε ισχύ τις επόμενες ημέρες μετά τη δημοσίευση του ΦΕΚ. Να σας πω ότι η προκαθορισμένη τιμή για τη διαδρομή για το Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, το Ελευθέριος Βενιζέλος, προς το κέντρο της Αθήνας αυξάνεται από 40 σε 50 ευρώ με μονή ταρίφα και από 55 σε 65 ευρώ με διπλή ταρίφα. Στην Θεσσαλονίκη η αντίστοιχη διαδρομή από το αεροδρόμιο Μακεδονία προς το κέντρο της πόλης αυξάνεται από 25 σε 28 ευρώ με μονή ταρίφα και από 35 σε 38 ευρώ με διπλή ταρίφα. Παράλληλα, αυξάνεται η ειδική χρέωση για την αναμονή αναώρα από 15 σε 20 ευρώ. Αλλαγή προβλέπεται και στο ανώτατο όριο του κομίστρου αναμονής που εισπράτεται κατόπιν ελεύθερης συμφωνίας μεταξύ οδηγού και επιβάτης, το οποίο αυξάνεται από 25 σε 40 ευρώ. Αυτό που είναι από τα θετικά, ότι δεν αλλάζει η βασική ταρίφα όπως διευκρινίζεται, δηλαδή τόσο η μονή όσο και η διπλή παραμένει αμετάβλητη. Επίσης παραμένει αμετάβλητη και η ελάχιστη χρέωση των 4 ευρώ.

Ναι, δέχτηκα ένα μήνυμα μόλις τώρα που λένε ότι δεν ξέρουν τι έγινε στην Κλειφάδα. Έγινε ένα τροχαίο ατύχημα. Ευτυχώς δεν ήταν τόσο σοβαρό, καθώς ένα αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε δέντρο. Από εκεί απεγκλωβίστηκαν δύο νεαρά άτομα από την πυροσβεστική, ενώ τρία ακόμα άτομα που επέβαιναν στο συγκεκριμένο αυτοκίνητο κατάφεραν και απεγκλωβίστηκαν μόνοι τους. Να σας πω ότι μεταφέρθηκαν όλοι σε τραυματισμένοι, όχι τόσο σοβαρά, στο Ασκληπείο της Βούλας.

Είστε στο Mega News 104,6. Είμαι ο Δημήτρης Καραστεφανής και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6 το πρωί. Θα ενημερώνεστε για ό,τι συμβαίνει στη χώρα αλλά και εκτός χώρας. Μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Δημήτρης Αρετάκης, αλλά και στις επιλογές της μουσικής. Νωρίτερα είπαμε για τη νέα στρατιωτική αναδιάταξη δυνάμεων στην περιοχή του Αιγαίου που προχώρησε η Τουρκία με τη μεταφορά της 51ης ταξιαρχίας καταδρομών από την ανατολική επαρχία Τούντζελης στα Σόκια, στο Αιδίνη, σε μικρή απόσταση από τις ελληνικές ακτές και απέναντι από την Σάμου. Πολύ κοντά. Νομίζω, Δημήτρη, πολύ κοντά στη Σάμος. Πολύ κοντά στις ακτές της Τουρκίας. Η μετακίνηση της επίλεκτης αυτής μονάδας, η οποία αριθμεί περισσότερο από 2.000 στρατιώτες, έγινε στο πλαίσιο των ετήσιων αλλαγών τοποθέτησης και διοικήσεων στις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις, σύμφωνα πάντα με τα τουρκικά δημοσιεύματα. Η ανάπτυξη αυτής της ταξιαρχίας στην περιοχή του Αιγαίου έχει προκαλέσει συζητήσεις, καθώς πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία συνεχίζονται καθημερινά οι τουρκικές προκλήσεις με παραβιάσεις εναέριου χώρου και πολεμική ρητορική σε όλα τα φιλοκυβερνητικά μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Μάλιστα, τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι η ανάπτυξη της μονάδας παρακολουθείται στενά από την Ελλάδα, ενώ αναφέρουν εκτιμήσεις ειδικών για πιθανές επιπτώσεις στις στρατιωτικές ισορροπίες στην περιοχή. Απειλή για την Τουρκία χαρακτήρισε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν την στρατικοποίηση βέβαια των νησιών και έκανε μάλιστα τη δήλωσή του αυτή στη διάρκεια επίσκεψής του στην Συρία, το πεδίο δηλαδή όπου συγκρίονται η Τουρκία με το Ισραήλ ανεβάζοντας ακόμα περισσότερο τους τόνους απέναντι στην Ελλάδα. Μάλιστα και η δήλωση αυτή ερμηνεύεται ως όξυνση της ρητορικής έναντι της Ελλάδας και όχι μια επανάληψη των πάγιων τουρκικών θέσεων όπως την χαρακτηρίζουν ορισμένα ελληνικά μέσα. Καθώς αφού μια ελληνική ενέργεια κρίνεται ως απειλή, δικαιολογεί και αντίμετρα στα οποία απέφυγε να αναφερθεί ο Τούρκος Υπουργός. Βέβαια, ο κύριος Φιντάν πρόσθεσε ότι θέλει να διατηρηθεί η θετική ατμόσφαιρα στη σχέση των δύο χωρών, αλλά στο ελληνικό υπέξι υποθέτουμε ότι δεν διέφυγε της προσοχής, ότι η δήλωση έγινε στη Συρία, δηλαδή εκεί που συγκρίονται ανοιχτά και στο πεδίο η Τουρκία με το Ισραήλ. Δεν θέλουμε η Ελλάδα να γίνει εργαλείο όσων θέλουν να αποσταθεροποιήσουν την περιοχή και να τη βυθίσουν στο χάος. Θέλουμε να διατηρήσουμε σχέσεις καλής γειτονίας, ανέφερε ο κύριος Φιντάν και εννοεί φυσικά τη σύμμαχό μας χώρα, το Ισραήλ, εξηγώντας με αυτόν τον τρόπο πως αντιλαμβάνεται η Τουρκία τον εξοπλισμό των νησιών. Άμεση ήταν και η απάντηση της Ελλάδας, λέγοντας ότι διαμορφώνει την εξωτερική της πολιτική κυρίαρχα και ανεξάρτητα και δεν ετεροκαθορίζεται και είναι αυτό που διαμηνύει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, απαντώντας στις δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών για τη στρατιωτική παρουσία του Αιγαίου. Στα νησιά του Αιγαίου πάντα. Η Αθήνα απορρίπτει παράλληλα τους ισχυρισμούς περί δήθεν εργαλειοποίησης της Ελλάδας με σκοπό την αποσταθεροποίηση της περιοχής, τονίζοντας ότι ουδεμία σχέση έχουν με την πραγματικότητα. By the way, I'm in love, πόσα χρόνια. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τη στρατιωτική παρουσία στα νησιά του Αιγαίου, η Αθήνα επισημαίνει ότι όπως κάθε κράτος διασφαλίζει την άμυνα και την ασφάλεια του συνόλου της επικράτειάς της. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών χαρακτηρίζει τις επαναλαμβανόμενες τουρκικές αιτιάσεις περί αποστρατικοποίησης ελληνικών νησιών ως θέσεις που στερούνται νομικού ερίσματος στο διεθνές δίκαιο και σημειώνει ότι έχουν κατ' επανάληψη απορριφθεί κατηγορηματικά στο σύνολό τους. Παράλληλα, η Αθήνα αναφέρει ότι το καθεστώς των ελληνικών νησιών του Ανατολικού Αιγαίου καθορίζεται από τις ισχύουσες διεθνείς συνθήκες.

Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Καραστεβανής μέχρι τις 6 το πρωί μαζί με τον Δημήτρη Αρετάκη που είναι στη ρύθμιση του ήχου και στην επιλογή της μουσικής. Νωρίτερα ξεφυλίζαμε ή μάλλον βλέπαμε ιταλικές ιστοσελίδες και είδαμε ότι η πρωθυπουργός της Ιταλίας είπε τέλος τα τέλη κυκλοφορίας από αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες. Τέλος τα τέλη κυκλοφορίας το 2027. Αυτό ήταν στο Υπουργικό Συμβούλιο και το λέω και το ξαναλέω γιατί μου έκανε τρομερή εντύπωση, γιατί υπήρχαν δηλώσεις κόσμου που ανακουφίστηκαν. Δηλαδή τόσο ακριβά είναι τα τέλη κυκλοφορίας στην Ιταλία? Είναι τόσο ακριβά? Πάντως όπως και να έχει, είναι μια κίνηση που δείχνει ότι είναι κοντά στους Ιταλούς πολίτες.

Βέβαια, μαζί με τα τέλη αλλιεύσαμε και κάτι άλλο. Είδαμε και κάτι άλλο και είδαμε ότι άφησε την τελευταία του πνοή ο γυριότερος άνδρας. 112 ετών είναι ο Βιταντίνιο Λοβάλο. Ένας άνθρωπος που μέχρι τα 100 του χρόνια, όπως λένε εκεί οι κάτοικοι του χωριού, πήγαινε στα αμπέλια και τα φρόντιζε ο ίδιος. Τα περιποιούταν ο ίδιος, ακόμη και όταν είχε ξεπεράσει και τον ένα αιώνα ζωής. 112 ετών. Και μάλιστα γεννήθηκε στις 25 Μαρτίου του 1914. Μερικούς μήνες δηλαδή πριν από το ξέσπασμα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου.

4 και 31 πρώτα λεπτά και 32 μόλις τώρα. Είμαι ο Δημήτρης Χαραστεφανής και θα μείνουμε μαζί μέχρι τις 6 το πρωί για ό,τι συμβαίνει στην Αττική, στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα. Στην ρύθμιση του ήχου και στις επιλογές της μουσικής είναι ο Δημήτρης Σαρετάκης. Όταν ξεκινήσαμε λίγο μετά τις 2, δέχτηκα ένα μήνυμα από έναν πολίτη από την ΚΟ, έναν εργαζόμενο πολίτη από την ΚΟ, και μου είπε ότι τους ζητάνε τα ξενοδοχεία επιστροφή μετρητών από τα δεδουλευμένα. Σάστησα λίγο και του ζήτησα να μου στείλει επίσης άλλο ένα μήνυμα ο άνθρωπος να μου εξηγεί τι συμβαίνει. Και μου λέει ότι με την ψηφιακή κάρτα αναγκάζονται να πληρώσουν κάθε τι που φαίνεται νόμιμα στο σύστημα. Όμως αυθαίρετα σου πετάνε ότι άλλα συμφωνήσαμε, τον fix μισθό δηλαδή, και έτσι ζητάνε πίσω σε μετρητά. Και οι άνθρωποι αυτοί μου είπε ότι δουλεύουν υπερορίες 7 στα 7. Τους ζητάνε δηλαδή τις υπερορίες πίσω. Σου λένε εμείς δίνουμε 4 ρεπό το μήνα και τέλος. Το νορμάλ είναι πως θα παίρνεις ένα ρεπό ένα εβδομάδα, όπως εύλογα θα βγει και 5ο ρεπό, όπως πέφτουν εβδομάδες στον εκάστοτε μήνα. Ουσιαστικά τώρα πάει η σεζόν, τελειώνει η σεζόν, αν και η Κος, η Ρόδος και άλλα νησιά κρατάει η σεζόν, κρατάει μέχρι τέλος Οκτώβρη, γιατί υπάρχουν τουρίστες, υπάρχουν πάρα πολλοί τουρίστες που τους αρέσει να κάνουν και Σεπτέμβρη και Οκτώβρη. Και να σου πω και την αλήθεια, είναι ωραία και το Σεπτέμβρη και τον Οκτώβρη στα ελληνικά νησιά.

Όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα, έτσι και τέτοια ώρα περίπου, σας λέμε για τον χάρτη επικινδυνότητας, χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Και σήμερα Πέμπτη προβλέπεται υψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 3 σε περιοχές της χώρας όπως είναι η Μυτιλίνη, Σκύρος, Ιχείο, τα Ψαρά, η Σάμος, η Καρία, Κυκλάδες, το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο, το Λασίθι, περιοχές της Αττικής αλλά και της Εύβοιας. Συνεχίζεται από ό,τι φαίνεται η ζέστη παρά τις βροχούλες που υπάρχουν. Κατηγορία 3 ο κίνδυνος. Προσοχή λοιπόν. Και σήμερα προσοχή, μην ξεχνάμε ότι η πυροσβεστική πηγαίνει πάντα, πάντα προσπαθεί με κάθε τρόπο να σώσει είτε τα δάση είτε τις περιουσίες των πολιτών. Να σας πω ότι σήμερα είχαμε τουλάχιστον 26 πυρκαγιές, δεν ήταν πολλές, μικρές πυρκαγιές, ευτυχώς δεν δημιουργήθηκανε προβλήματα. Αυτό που γίνεται συνέχεια με την πυροσβεστική είναι ότι πηγαίνει σε διασώσεις, σε ανθρώπους που προσπαθούν να κάνουν πεζοπορία ή όχι προσπαθούν, κάνουν πεζοπορία και αποπροσανατολίζονται, όπως είχαμε πάλι σήμερα 4-5 τέτοιες επιχειρήσεις. Ευτυχώς όλοι είναι καλά στην

Δέχτηκα και άλλο μήνυμα από την ΚΟ, από, προφανώς από κάποιον άλλο ο οποίος εργάζεται. Δεν πρόκειται να δούνε χρήματα σε άσπρο φάκελο από μέρης μου. Δεν σέβονται την εργασία μου, πόσο μάλλον την νυχτερινή. Πολλοί φίλοι τελικά στην ΚΟ ακούν Mega News 104,6.

Λοιπόν, σήμερα, μάλλον σήμερα, αυτό το σήμερα, χθες, χθες το πρωί είχαμε μία διαμαρτυρία έξω από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, το Υπουργείο Οικονομικών επί της Οδού Νίκης. Ήταν δεκάδες φοιτητές συγκεντρώθηκαν και μάλιστα έστησαν σκηνές διαμαρτυρόμενοι για τα υψηλά ενίκια και την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι φοιτητικές εστίες. Η συμβολικό χαρακτήρα ενέργεια έγινε κατά τη διάρκεια, όπως είπαμε, της συγκέντρωσης διαμαρτυρίας, όπου διοργανώθηκε από φοιτητικούς συλλόγους και συλλόγους οικοτρόφων φοιτητικών εστιών της Αθήνας στο πλαίσιο της Πανελλαδικής ημέρας δράσης για την ανάδειξη του συγκεκριμένου ζητήματος. Την κινητοποίηση συνόδευαν συνθήματα στα οποία κατήγγειλαν τις διαφορετικές προτεραιότητες της κυβέρνησης, σύμφωνα με τα οποία η τελευταία επενδύει διαρκώς σε πανάκριβα εξοπλιστικά προγράμματα, αντί να λαμβάνει μέτρα για την υποστήριξη της στέγασης των σπουδαστών και ειδικά εκείνων που αναγκάζονται να φύγουν από την πόλη που με

Τα αιτήματά τους, τα αιτήματα των φοιτητών είναι πολύ σημαντικά. Ζητούν αύξηση του στεγαστικού επιδόματος τουλάχιστον στα 500 ευρώ το μήνα με μηνιαίο και όχι ετήσια καταβολή με διεύρυνση των δικαιούχων. Πλαφόν στα ενοίκια, μείωση και πλαφόν στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, ένταξη στο κοινωνικό τιμολόγιο για την φοιτητική στέγη, δωρεάν σύντηση, μετακίνηση και ίντερνετ για όλους τους φοιτητές, κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στην ενέργεια και τον ΦΠΑ. Και εδώ αυτό είναι που με τρέλανε. Καμία διακοπή ρεύματος σε όποιον φοιτητή αδυνατεί να ανταπεξέλθει στους λογαριασμούς. Να δοθεί κονδύλι ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες στέγασης των πρωτοετών φοιτητών ακόμα και με εξασφάλιση δωματίου με ευθύνη, δηλαδή του αρμοδίου φορέα, για τη στέγαση των φοιτητών χωρίς οικονομική επιβάρυνση των ίδιων των φοιτητών. Να δοθεί κονδύλι για την απαραίτητη αναβάθμιση και επέκταση των φοιτητικών εστιών με αξιοποίηση και της ακίνητης περιουσίας των ιδρυμάτων, των δήμων, των περιφερειών και του δημοσίου για δημιουργία νέων εστιών χωρίς ενίκεια ή συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού φορέα. Μάλιστα, ζητούν επισκευή και ανακαίνιση των εστιών με κρατική δαπάνη με ολοκληρωμένο σχεδιασμό που θα εξασφαλίζει την κατάλληλη στέγαση των φοιτητών κατά τη διάρκεια των ανακαινήσεων χωρίς οικονομική επιβάρυνση των φ.

του επίπεδου τέλος πάντων της οδικής ασφάλειας κατά τη μεταφορά των μαθητών από και προς τα σχολικά συγκροτήματα σε όλο το οδικό δίκτυο της Αττικής. Λοιπόν, στο πλαίσιο αυτής της δράσης για τον έλεγχο σχολικών λεωφορείων ελέγχθηκαν, ακούστε, 942 λεωφορεία μεταφοράς μαθητών και βεβαιώθηκαν 317 παραβάσεις. Το 1 τρίτο. Ε, κάπου τόσο δεν είναι. Το 1 τρίτο. 278 για παράβαση λειτουργίας ταχογράφου. Δηλαδή δεν είχαν οι οδηγοί ταχογράφου και πήγαιναν όσον ήθελαν μάλλον. 12 για το ωράριο, φθαρμένα ελαστικά, στέρηση διπλώματος. Ε, πάμε καλά. Ε, είμαστε καλά. Μεταφέρουμε παιδιά. Και το 1 τρίτο από τους ελέγχους να έχει παρανομήσει. Δεν είναι λογικό.

Και μια που είμαστε σε περιβάλλον παιδείας, να σας πω ότι η Τροχέα πραγματοποίησε πάλι μπαράζ ελέγχων, ειδικές δράσεις για την αύξηση

Λοιπόν, ήθελα να πω κάτι για κάτι που έγινε στη Νέα Σμύρνη, στην περιοχή μου. Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες έναν 45χρονο για ενδοοικογενειακό επεισόδιο και οπλοκατοχή. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία και τις πρώτες πληροφορίες, στις 2 το μεσημέρι, μια γυναίκα 35 ετών κάλεσε την αστυνομία και είπε ότι ο άντρας της προσπαθεί να μπει με τη βία στο διαμέρισμα, στην πολυκατοικία όπου και διαμένει. Η γυναίκα έμενε στον πρώτο όροφο και ο άντρας προσπάθησε ούκο λίγες φορές να ανέβει. Φαίνεται ότι ήταν πολύ εύκολο το να φτάσει στον πρώτο όροφο. Και η γυναίκα, αφού κλείστηκε μέσα στο σπίτι, έκλεισε παράθυρα, ενημέρωσε την αστυνομία. Έφτασε πάρα πολύ γρήγορα η άμεση δράση, αλλά και άνδρες της ομάδας Δίας, και εντόπισαν έναν άνθρωπο, έναν 45χρονο, να κρύβεται πίσω από θάμνους και ένα κορμό ενός δέντρου και να κοιτά αιμονικά τον μπαλκόνι του πρώτου ορόφου. Αφού τον προσέγγισαν οι αστυνομικοί, τον έλεγξαν και εντόπισαν μέσα ένα τσαντάκι, μέσα σε τσαντάκι ένα περίστροφο με 6 τουλάχιστον φυσίγγια, καθώς και 11 ακόμα, τα οποία ήταν έτσι χύμα, αν το λέω σωστά. Το θέμα δεν είναι εκεί, το θέμα είναι ότι είναι τα στοιχεία της Ελλάς, είναι χαρακτηριστικά. 12.373 περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας μόνο τους πρώτους 7 μήνες του 2026, ενώ έχουμε περισσότερες από 7.500 συλλήψεις. Μόνο τους πρώτους 7 μήνες 12.373 περιστατικά, που σημαίνει, αν το βάλεις και το υπολογίσεις, 90 περιστατικά ημερησίως. 90 περιστατικά ημερησίως, δηλαδή καλούνε στις αστυνομικές αρχές 90 γυναίκες την ημέρα, μπορεί και άντρες, ενώ αυτή τη στιγμή έχουν ενεργοποιηθεί πάνω από 2.700, συγγνώμη, καταγραφές panic button. Καλά, μιλάμε σοβαρά τώρα. 2.700 καταγραφές panic button.

Μέγα News 104,6. Ακούτε την εκπομπή Κακές Παρέες. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Δημήτρης Σαρετάκης και στις επιλογές της μουσικής. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Καραστεφανής μέχρι τις 6 το πρωί. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-016-1046. Ενώ αν θέλετε να στείλετε μήνυμα σε Viber ή σε WhatsApp, γράψτε 6981-041046 ή Mega News 104,6. Αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο mail, studio, παπάκι, meganews1046.gr. Αν έχετε ξυπνήσει τώρα, κάντε το καφεδάκι σας, θα σας διαβάσουμε τους τίτλους των εφημερίδων. Και ξεκινάμε με τις αθλητικές εφημερίδες. Το φως των σπορ, θρυλική ψυχή, νίκη με ανατροπή και τρομερή εμφάνιση. Ο Ολυμπιακός βρέθηκε πίσω στο σκορ αλλά δεν λύγησε. Έφερε τούμπα το μάτς και έρθισε 2-1 τη Γιαγκελονία χάρη στα γκολ του λυτρωτή Ρόμαν Γιάρεμτσουκ στο 84. Μονότερμα έπαιζαν οι πυρεώτες στους Πολωνούς, οι οποίοι είχαν όμως χρειάστηκαν ένα λάθος του Ορτέγκα να ανοίξουν το σκορ με τον Σμιτ στο 20 και αφού ένα λεπτό νωρίτερα είχαν και δοκάρι με τον Πρέλετς. Ο Γκονζάλες ισοφάρισε στο 43, δεύτερο ημίχρονο οι Ερυθρόλευκοι στρίμωξαν για τα καλά την Γιαγκελόνια, έκαναν τη μία τελική πίσω από την άλλη μέχρι που εμφανίστηκε ο Ουκρανός φορ για να ολοκληρώσει την ανατροπή στην πρεμιέρα της Face League του Euro.

Αλγκουαφίλ, απίστευτα όσα ζήσαμε. Θέλω να αλλάξω πολλά πράγματα. Γιάρεμτσουκ, είμαι εδώ για να βοηθάω. Χρειάζεται υπομονή, έχουμε νέο προπονητή. Κονζάλες, θα έρθουν κι άλλα τέτοια αποτελέσματα. Για το πρώτο τρόπαιο στο Αμπουντάμπι βρίσκεται από χθες η αποστολή του Ολυμπιακού για το Super Cup της Euroleague. Το όνειρο συνεχίζεται. Ο Όφη φιλοξενεί απόψε τη Hoffenheim στο πρώτο του αγώνα για τη League Phase του Europa League.

Πάμε στον κόκκινο πρωταθλητή. Το ορθόδοξο ποδόσφαιρο ξαναγύρισε. Κάτι μαγικό. Παίζοντας όπως προστάζει το DNA του και ονειρεύεται ο λαός του, ο θρύλος ήταν κατά διαστήματα ισοπεδωτικός και ξεκάθαρα αδικείται από το 2-1. Μέγα πάθος στον αγωνιστικό χώρο και στην κερκίδα για την ιδανική πρεμιέρα στο Europa League. Ήμανολ, χαρούμενος για την νίκη, θέλω κι άλλα γκολ. Μαέστρος ο Φρόιλερ, συγκλονιστικός ο Ζώτα Σίλβα, αέρινος ο Ζέλσον, γκολάρες από Γκονζάλες και Γιάρεντσουκ. Σαρωτικός ο Ολυμπιακός, τελικές 25, κόρνερ 13, επιθέσεις 62. Και η Γιαγκελόνια είχε 4 τελικές, κανένα κόρνερ και 12 μόλις επιθέσεις. Έφτασε στην Αθήνα ο Μάριος, ήρθα σε μεγάλη ομάδα, ελπίζω να με υποδεχθεί όμορφα ο κόσμος.

Ώρα των σπορ. Παράνοια για το Λονδίνο. Εξαφανίστηκαν 5.000 εισιτήρια μέσα σε λίγη ώρα για το μάτς με τη Σαχτάρ, δεδομένου ότι θα κάνουν φτερά και τα εναπομείναντα. Σοβαρότητα, νίκη και γκολ. Σήμερα 5 παρατέταρτο στη Νέα Φιλαδέλφια με τον Πανσεραϊκό για το κύπελο.

Sport Day. Έκρηξη. Τα έσπασε με 80 εκατομμύρια. Τίναξε την μπάγκα στον αέρα ο Μαρινάκης για ένα σπουδαίο ρόστερ. Θρύλος ξανά με την υπογραφή του Ιμανόλ. Κατάπιε τους Πολωνούς με μπαλάρα και απίστευτη ψυχή. Παρά το λάθος του Ορτέγκα που επέτρεψε στους Πολωνούς να προηγηθούν, οι Ερυθρόλευκοι ήταν ασταμάτητοι. Πρώτα στραγγάλισαν τη Γιαγκελόνια και μετά την κατάπιαν. Γκονζάλες και Γιάρεμτσουκ. Τα γκολ μιας υπέροχης νίκης που άφησε υποσχέσεις για ονειρεμένη συνέχεια. Σε έκσταση ο κόσμος του Ολυμπιακού που είχε να δει πολύ καιρό την αγαπημένη του ομάδα να παίζει όσο επιθετικά επιτάσσει το DNA της, να τα καταφέρνει όλα, να τα φέρνει όλα τούμπα με το σπαθί της και όλους τους παίκτες να δαγκώνουν στο χορτάρι. Φορτσάτος Μάριους, θέλω να βοηθήσω όσο μπορώ για να πετύχει η ομάδα τους στόχους της, τόνισε το τάγκ Μουαλουμαντζή κατά την άφηξή του. Πιάνει άμεσα δουλειά ο 28χρονος διεθνής φορ. Ουνάχι Σόου. Με δύο γκολ του Μαροκινού Ζογκλέρ το τριφύλι νίκησε δύσκολα την Κηφισιά στη Λεωφόρο ξανά με τραβηγμένο πέναλτι το 0-1. Τι έδεξε τον 90 λεπτο ντεπούτο ο Σαλάχ Εντίν, βασικός ο 17χρονος Μπινιάρης. Νίστρουπ ενθουσιασμένος από την ομάδα. Πάνω από 6.000 βρέθηκαν στην ιστορική έδρα των Πρασίνων. Στο φινάλε του αγώνα κυπέλου έγινε γνωστός ο δανεισμός Κυριόπουλου στην ομάδα του Λέτο. Live Sport. Ο Ολυμπιακός κατάπια στο Β' ημίχρονο την Γιαγκελόνια 2-1 και με σκόρερ τους Γκονζάλες και Γιάρεμτσουκ μπήκε με το δεξί στο Europa. Η θρυλική βραδιά των Killers. Μέγα πάθος των Ερυθρόλευκων και σπουδαία ανατροπή ψυχής στο φλεγόμενο Φάληρο. Κομπιούτερ ο Φρόιλερ, σπουδαίοι Ζόταν Ζέλτον, εξαιρετική ο Τσικίνιο Έσε και φυσικά οι δυο σκόρερ. Αποθέωση από 31.000 οπαδούς για παίκτες και Ιμανόλ. Σόου Ουνάι στη Λεωφόρο. Τα έκανε όλα ο Μαρακινός Μάγος μέσα σε μισή ώρα. Μπήκε στο 64, άλλαξε την εικόνα της ομάδας, άνοιξε το σκορ με πέναλτι στο 75 και με ποίημα στο 89 έγραψε το 2-0 του Παναθηναϊκού επί της Κηφισιάς. 12 μάτς σερί αίτητη. Η πράσινη, πολύ καλός ο Κάγκουα, άφησε υποσχέσεις ο Μπινιάρης. Θέλει να κάνει θόρυβο Όφι, ο Κόντις έδωσε το σύνθημα εν ώψη της Χόφενχάιμ για το Europa, γυρίζει το Παγκρίτιο, γεμίζει το Παγκρίτιο βασικός ο νους. Αντίδραση και απόβαση. Η ΑΕΚ θέλει να απαντήσει για Τρίπολη κόντρα στον Πανσεραϊκό. Βασική Ζήνη, Ζουβκόφ, Κέριμεν, πανικός. 6.000 κλείνουν θέση στο Λονδίνο για Σαχτάρ. Τι ισχύει με τον στόπερ Κικιάνη.

Η ώρα είναι 5:01. Ακούτε Mega News 104,6, το ραδιόφωνο με το 24ωρο πρόγραμμα, το ενημερωτικό 24ωρο πρόγραμμά του. Είμαι ο Δημήτρης Καραστεφανής και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6 το πρωί, ενώ στη ρύθμιση του ήχου και στην επιλογή της μουσικής είναι ο Δημήτρης Αρετάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 211-016-1046. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα σε Viber ή σε WhatsApp, γράφετε 69-81-04-10-46 ή Mega News 104,6. Αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο mail, studio, papaki, meganews1046.gr.

Αν ξυπνήσατε μόλις τώρα, να σας πω ότι αυτή την ώρα θα διαβάσουμε τις απογευματινές εφημερίδες. Διαβάσαμε νωρίτερα τις αθλητικές. Και είναι ήσυχη η νύχτα. Σήμερα είχαμε ένα τροχαίο μόνο στην Γλυφάδα. 5 άτομα επέβαιναν σε ένα αυτοκίνητο και έπεσαν πάνω σε ένα... Από ό,τι φαίνεται έφυγε από την πορεία του το αυτοκίνητο και έπεσε πάνω σε ένα δέντρο. Απεγκλωβίστηκαν από την πυροσβεστική 2 άτομα, ενώ από τα 5 άτομα που επέβαιναν, οι 3 κατάφεραν να βγουν μόνοι τους από το αυτοκίνητο, το οποίο υπέστη αρκετά μεγάλες ζημιές, και ενδεικτικό είναι ότι 2 άτομα έχουν τραυματιστεί λίγο πιο σοβαρά και νοσηλεύονται σε πιο σοβαρή κατάσταση, ενώ οι άλλοι 3 δέχτηκαν απλώς πρώτες βοήθειες. Το τροχαίο ατύχημα έγινε λίγο μετά τις 2 και 4 το ξημέρωμα και χρειάστηκε να κλείσει ο δρόμος για τουλάχιστον μία ώρα προκειμένου να καθαρίσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις το οδόστρωμα. Λοιπόν, πάμε στα νέα. Καρκίνος του προστάτη. Ποιες τροφές κάνουν κακό? Αυτό πρέπει να το ξέρουμε οπωσδήποτε. Λόγω εκτόξευσης των τιμών στο τραπέζι και διπλή ενίσχυση στα καύσιμα. Εκτιμήσεις για $120 το βαρέλι η τιμή του αργού το χειμώνα. Συναγερμό στο Μαξίμου για τη στήριξη των ασθενέστερων, τόσο για το επίδομα θέρμανσης όσο και για τα καύσιμα κίνησης. Αν διατίθετο από σήμερα το πετρέλαιο θέρμανσης, η τιμή θα μπορούσε να φτάνει το 1 ευρώ και τα 90 λεπτά από 1 ευρώ και 10 λεπτά πέρυσι. Αναθεώρηση. Ένα ναυάγιο μέσα σε κλίμα νέας έντασης. Όλες οι προτάσεις θα χρειάζονται 100 ψήφους στην επόμενη 180 ψήφους. Συγγνώμη, στην επόμενη Βουλή. Υπόθεση Μαζονάκη. Οι παραλήψεις που οδήγησαν στο θάνατο. Ταξί, καπέλο 10 ευρώ για τα αεροδρόμια. Άνδριος Κουμπίλιους στα νέα. Ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης κατά των υβριδικών απειλών. Ο Ευρωπαίος Επίτροπος για την Άμυνα μιλάει στην Μαρία Βασιλείου. Στρασβούργο, όταν η Ούρσουλα πήρε το όπλο της, τι είπε για το Καναδά, τα social media και όχι μόνο. Και στο ένθετο ομάδα, Ολυμπιακός για Αγγελόνια 2-1, εκρήξεις από τους Center 4, ήρθε ο Μάριους για την επίθεση. Like Κηφισιά ΠΑΟ 0-2, ο Ουνάουι μιλάει και στο κύπελο, ενώ ο Ατρόμητος ΠΑΟΚ έληξε 0-1.

Ακρόπολη, η ψευδέστηση των ψευδεστήσεων. Τι ισχυρίζεται καθηγητής της Οξφόρδης για τις καμπύλες του Σκίωνες του Ιερού Μνημείου.

Εφημερίδα Καθημερινή. Έκπληξη με Καναδά από Φον ντε Λάιεν. Ο Καναδός Πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ δέχεται το χειροκρότημα της Ούρσουλα Φον ντε Λάιεν και των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευθυμιδιάζοντας τους πάντες, η πρόεδρος της Κομισιόν ανακοίνωσε μια νέα εταιρική σχέση με τον Καναδά, προτείνοντας να γίνει το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νησιά χωρίς ασπίδα θέλει η Άγκυρα, ανεβάζει τους τόνους ο Φιντάν, τι απαντά η Αθήνα.

68 δισεκατομμύρια ανεπιθύμητες κλήσεις παγκοσμίως, κέντρο για τηλεφωνικές απάτες και μέσα από φυλακή. Απαιτούν στατική μελέτη για τα κτίρια στην Κυψέλη. Στον εισαγγελέα η έκθεση των δύο εμπειρογνωμόνων των κατοίκων. Να σας πω ότι 14 τουλάχιστον κτίρια έχουν υποστεί κάποιες ρογμές από εκεί που περνάει η ελληνικό μετρό, νομίζω ο μετροπόντικας.

Η εφημερίδα των συντακτών. Διλήμματα και διαστρεβλώσεις. Τα ίστατα χαρτιά του Κυριάκου Μητσοτάκη. Εκλογικός νόμος. Θεωρεί εφιαλτικό σενάριο τις συνεργασίες κομμάτων, ενώ ταύτισε Πασόκ και Ελλάς. Σκληρή απάντηση από Ανδρουλάκη, από το Μητσοτάκη ή χάος, στο Μητσοτάκης ή Ερντογάν, για να καταλήξουμε σήμερα στο ελπίδα ή περιπέτεια. Ενεργειακή θηλιά. Ξεπέρασε τα υψηλά του Ιουνίου 2022 το πετρέλαιο κίνησης. Μπροστά σε σκληρό χειμώνα τα νοικοκυριά πέταξε στα 2,175 ευρώ η βενζίνη. Με αύξηση 77% σε σχέση με πέρυσι θα ξεκινήσει το πετρέλαιο θέρμανσης.

Υπόθεση Μαζονάκη στον Κορυδαλό, οι δύο γιατροί υπόλογος και ο Ίσα. Europa League, τέλος καλό, όλα καλά. Ο Ολυμπιακός νίκησε με ανατροπή 2-1 τη Γιαγκελόνια. Σήμερα η βραδιά του Όφη. Εφημερίδα Το Ποντίκι. Εβδομαδιαία πολιτική βέβαια. Σατυρική και γενικά θα Πέμπτη. Η πανάκριβη ενέργεια καταπίνει εισοδήματα, εξαγγελίες και επιδόματα. Ο πιο δύσκολος χειμώνας. Ήδη η κυβέρνηση ψάχνει νέες ενισχύσεις, παρεμβάσεις και συνεννόηση με τις εταιρείες. Στον αέρα οι προεκλογικοί σχεδιασμοί εν ώψη απειλής ακόμη και για ανεπάρκεια καυσίμων. Και έχει έτσι ένα παιδάκι, μια φωτογραφία που λέει «Θα μας πάρεις μια σοκολάτα» και απαντάει η μαμά «Θα υπάρξει σταδιακή επαναφορά των γλυκισμάτων έως το 2030». Ελληνοτουρκικά, πώς η Άγκυρα θολώνει τα ήρεμα νερά. Τσίπρας, ο μονομέτωπος και η δεύτερη κάλπη. Ηνωμένο Βασίλειο, μνημόνιο διάλυσης από Σκωτία, Ουαλία, Βόρεια Ιρλανδία. Η απογευματινή, οι αποδοχές σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα από το 2027. Τετραπλή ένεση στους μισθούς. Πρόσθετο όφελος από την άνοδο του κατώτατου μισθού στα 960 ευρώ, τις αυξήσεις που συνδέονται με τις τριετίες, τις μειώσεις των ασφαλιστικών εισφορών και το δώρο των 500 ευρώ τα Χριστούγεννα. Το 27. Και υπνοτιστής το γαϊτανάκι του τρόμου. Ποιος ο ρόλος του? Well, me, και είναι τους δύο γιατρούς, ανακριτής και εισαγγελέας. Τα έκαναν όλα λάθος.

Τα πρώτα κέρδη της Νέας Δημοκρατίας από τις εξαγγελίες της ΔΕΘ. Στο 39% το κυβερνών κόμμα, η Ελλάς στο 15,9%, ενώ το ΠΑΣΟΚ στο 12,1%, ανεβασμένο κατά 1,6%. Χιλιάδες κενά αλλά και προσλήψεις 6.500 αναπληρωτών με βάση τη ΔΟΕ από τα δημοτικά σχολεία και τα νηπιαγωγεία λείπουν 7.459 δάσκαλοι και νηπιαγωγοί. Ελλείψεις σε πυρομαχικά στα 38 δις το κόστος του πολέμου στο Ιράν για την Αμερική. Και στα αθλητικά, ο Ευρωπαίος επέστρεψε 2-1 με ανατροπή και μπαλάρα τη Γιαγκελόνη Ολυμπιακό στην πρεμιέρα του Europa League.

καταλάβατε ότι ήθελαμε να ακούσουμε λίγο Σαντάνα, δηλαδή όχι εμείς, εσείς, Καρλος Σαντάνα. Λοιπόν, είμαι ο Δημήτρης Καραστεφανής, είστε στο Μέγκα 104,6, στον ήχο είναι ο Δημήτρης Αρετάκης και στις επιλογές της μουσικής. Και πάμε στον ελεύθερο τύπο. Τι συμφέρει για οφειλές σε εφορία και ταμεία? Crash test σε εξοδικαστικό και 72 δόσεις. Τα πλεονεκτήματα, τα μειονεκτήματα και οι παγίδες. Την επιλέξετε τον ανάλογο με το ύψος των οφειλών. 60.000 συνεργές ρυθμίσεις στον εξοδικαστικό, 25.000 αιτήσεις για τις 72 δόσεις. Από Δευτέρα σε ισχύ το νέο δίχτυ προστασίας για την πρώτη κατοικία. Αβοήθητος για... Αβοήθητος ο Γιώργος Μαζωνάκης για περίπου 60 λεπτά, σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία. Νέος ελεγκτικός μηχανισμός, Δευτέρα ψηφιακή εφαρμογή για τον έλεγχο των ιατρείων. Στον Κορυδαλό οι δύο γιατροί, η διπλή έρευνα και ο αναδρομέας υπνοθεραπευτής. Μητσοτάκης, ελπίδα ή περιπέτεια το δίλημα της κάπληπης. Η Ελλάδα έχει ανάγκη σταθερότητα, ομαλότητα, αμυντική θωράκιση. Ανδρουλάκης και Τσίπρας είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Απάντηση ΥΠΕΚ στο παραλήρημα Φιντάν για αποστρατικοποίηση των νησιών. Αναφέρεται το δικαίωμα της Ελλάδας η νόμιμη άμυνα. Και στα αθλητικά, νίκη με θρυλική ανατροπή. 2-1 Ολυμπιακό στη Γιαγκελόνια. Ενώ σοου Ουνάη και νίκη του ΠΑΟ στη Λεωφόρο. Εφημερίδα Ριζοσπάστης. Το 52ο φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή ξεκινάει σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Σημείο συνάντησης χιλιάδων νέων με την ανατρεπτική πολιτική του ΚΚΕ. Κορύφωση το Σάββατο 19 Σεπτέμβρη με την μεγάλη πολιτική συγκέντρωση. Θα χαιρετήσει ο Γενικός Γραμματείας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος Δημήτρης Κουτσούμπας και θα μιλήσει ο γραμματέας της ΚΝΕ Θοδωρής Κωνσταντής. Στοιχεία για τα πρωτογενή πλεονάσματα. Μέσα σε 8 μήνες έκλεψαν από το λαό 20 φορές αυτά που του έταξαν στη ΔΕΘ. Έτσι κοστολογούν τις λαϊκές ανάγκες, κυβέρνηση, κόμμα, Τσίπρα, Πασόκ και λοιποί. Δεκατρία χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, αύριο η μεγάλη αντιφασιστική συγκέντρωση στο Κερατσίνι. Κάλεσμα από δεκάδες συνδικάτα και φορείς. Θα ακολουθήσει πορεία προς το χώρο του μπλόκου της Κοκκινιάς.

Εφημερίδα Εστία. Ιδού γιατί ο Τούρκος Σιπέξ Φιντάν εξαπολύει απειλές για την οχύρωση των νήσων. Διασυνδέουν την αποστρατικοποίηση με 6 μίλια υφαλοκρηπίδα ΑΟΣ γκρίζες ζώνες. Άσκησης ψυχολογικής πιέσεως με την μετακίνηση τουρκικής ταξιαρχίας απέναντι από τη Σάμμο.

Εφημερίδα Κόντρα. Θα σταθούμε δίπλα σε κάθε πολίτη, διαβεβαιώνει ο Κυριάκος Πιερακάκης. Έκτακτη ενίσχυση για καύσιμα και ρεύμα. Η διακοπή παράδοσης πετρελαίου από την Αράμκο εκτινάσει στα ύψη τις τιμές. Επικίνδυνη κλιμάκωση. Καζάνι που βράζει η Μέση Ανατολή, ανησυχία στην αγορά ενέργειας.

Εφημερίδα Δημοκρατία. Μετά την εισαγγελική έρευνα για το θάνατο Μαζονάκη στην Καρνεάδου, σφίγγει ο κλοιός για τον Πατούλη. Στο μικροσκόπιο, η έλλειψη ελέγχων σε όλα τα παραϊατρία την τελευταία πενταετία. Ανοίγουν τα στόματα, πληθαίνουν οι καταγγελίες, βράζει ο ιατρικός κόσμος. Θέμα παρετήσεων για τον πρόεδρο του ΙΣΑ και τον Άδωνη Γεωργιάδη. Έρχονται στην επιφάνεια τα άσχημα νέα. Ξαφνική επιδείνωση της οικονομίας από το πλεόνασμα στο ταμιακό έλλειμμα. Φρέναρε και η αύξηση του τζίρου στις επιχειρήσεις.

ναυτεμπορική. Τουλάχιστον 7 ελληνικές ναυτιλιακές αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο εισαγωγής τους στο χρηματιστήριο. Απόπλους για το Euronext Athens. Ανάλυση. Η ενεργειακή κρίση δείχνει πιο πολύ, πιο σκληρά τα δόντια της. Ηλεκτρικός, ηλεκτρισμός και φυσικό αέριο. Η ενέργεια φαύλος κύκλος για την Ευρώπη. Και επίσης καυσιμακίνησης μηνιαίο βάρος 240 εκατομμύρια ευρώ στα νοικοκυριά από τις ανατιμήσεις.

Όπως είδαμε στα περισσότερα πρωτοσέλιδα, μιλούν για τους ελέγχους του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Δηλαδή από το Ιδιωτικό Ιατρείο της Οδού Καρνεάδου στους ελέγχους του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και συνολικά στα κέντρα που εφαρμόζονται σύγχρονες αναγεννητικές θεραπείες απλώνεται η κατεπίγουσα εισαγγελική έρευνα που διέταξε χθες ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών της Αθήνας Αριστίδης Κορέας. Με αφορμή το θάνατο λοιπόν του Γιώργου Μαζονάκη μετά από θεραπεία πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της Καρνεάδου και μετά από την προφυλάκηση των δύο κατηγορούμενων γιατρών, ο εισαγγελικός λειτουργός έδωσε εντολή για την διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης. Η εισαγγελική έρευνα δεν θα περιορίζεται στις συνθήκες που επικράτησαν στο ιδιωτικό ιατρείο της Καρνεάδου, όπου ο τραγουδιστής υπέστη την ανακοπή. Αυτό άλλωστε ήδη διερευνάται από τον ανακριτή, αλλά θα επεκτείνεται και στον τρόπο με τον οποίο ασκήθηκε ο εποπτικός και ελεγκτικός ρόλος των αρμόδιων φορέων. Το δεύτερο σκέλος της προκαταρκτικής εξέτασης αποκτά ευρύτερες διαστάσεις καθώς η έρευνα επεκτείνεται συνολικά στα κέντρα όπου εφαρμόζονται σύγχρονες αναγεννητικές θεραπείες. Ο προϊστάμενος της εισαγγελίας ζητεί να διαπιστωθεί εάν κατά το τελευταίο ή μάλλον κατά την τελευταία πενταετία και όχι τον χρόνο ο ΙΣΑ και οι υπόλοιποι αρμόδιοι φορείς έχουν πραγματοποιήσει ελέγχους νομιμότητας σε αντίστοιχες δομές είτε κατόπιν καταγγελιών είτε αυτεπαγγέλτος. Διάβασα κάπου ότι και τι θέλετε να κάνουμε, χτυπούσαμε και δεν μας άνοιγαν, να πηδάγαμε από τα μπαλκόνια. Σε ερώτηση γιατί δεν πήγατε στο ιατρείο της Καρνεάδου. Αυτή ήταν η απάντηση. Σε ό,τι αφορά λοιπόν το ζευγάρι, για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, είμαστε στο Mega, Mega News 104,6. Είμαι ο Δημήτρης Καραστεφανής και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6 το πρωί για άλλη μισή ώρα. Μαζί μου ο Δημήτρης Σαρετάκης στη ρύθμιση του ήχου και στην επιμέλεια της μουσικής. Να σας πω ότι στις 6 έχουμε το Δελτίο Ειδήσεων με την Μαρία Ελιφαντή και ακολουθεί στις 6 και 4 περίπου ο Γιώργος Κακούσης με τον Βασίλη Τσεκούρα. Λοιπόν, πολύ γρήγορα να σας πω ότι στη φυλακή οδηγείται σήμερα το ζευγάρι των γιατρών μετά τις πολύ αίρες απολογίες του για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Μετά την μαραθώνια απολογητική διαδικασία, η οποία διήρκησε 17 ώρες. Ενώπιον του 32ου τακτικού ανακριτή, δύο κατηγορούμενοι κρίθηκαν με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα προσωρινά κρατούμενοι για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο διαπαραλήψεως. Να σας πω μόνο ότι ο γιατρός κρατείται μέχρι τη μεταγωγή του στη φυλακή στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών, ενώ η σύζυγός του στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αθηνών, στη ΓΑΔΑ. Να σας πω ότι ο γιατρός, ο 58χρονος, όταν πήγαν οι αστυνομικοί, τους είπε «Δεν θέλω ούτε φαγητό, ούτε νερό», που ουσιαστικά φαίνεται ότι ξεκίνησε την απεργία πείνας. Γιατί είχε πει, από ό,τι φαίνεται στον εισαγγελέα, «Αν με βάλεις φυλακή, θα κάνω απεργία πείνας». Η 56χρονη γιατρός θα οδηγηθεί στον Κορυδαλό και μάλιστα θα κρατηθεί στο κελί όπου ήταν η Ειρήνη Μουρτζούκου και στο άκουσμα της είδησης ότι ενδέχεται να πάει η 56χρονη στον Κορυδαλό στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλού υπήρχαν έντονες αντιδράσεις από τις κρατούμενες εκεί που έλεγαν μάλιστα ότι δεν τη θέλουν εκεί. Ο υπνοθεραπευτής βγήκε το απόγευμα χθες
στα κανάλια και είπε ότι σε μένα έστειλε η γιατρός τη φωτογραφία του Μαζονάκη. Με διαβεβαίωσε ότι ήταν ζωντανός. Την Δευτέρα θα πάω στον ανακριτή. Είχε πάει νωρίτερα, όμως μετά από 17 ώρες όπου ο ανακριτής και ο εισαγγελέας έπαιρναν τις απολογίες, δεν είχαν το κουράγιο να πάνε παραπάνω σήμερα, να καθίσουν δηλαδή στο πρώην σχολείο Ευελπίδων.

0: Mega News 104,6.
1: Καθημερινά 6 με 8 το πρωί, Γιώργος Κακούσης, Βασίλης Τσεκούρας.
0: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.

5 και 31 πρώτα λεπτά. Ακούτε Mega News 104,6. Στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Αρετάκης και στην επιλογή της μουσικής βέβαια. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Καραστεφανής. Και συνεχίζω με το θέμα του ζευγαριού που σε λίγες ώρες θα πάρουν το δρόμο προς τις φυλακές Κορυδαλλού. Όμως η δικηγορική εταιρεία Νίκος Αγαπηνός και συνεργάτες έβγαλε μια ανακοίνωση μετά από αυτήν την αναμενόμενη εξέλιξη σε σχέση με τη δικονομική μεταχείριση των εντολέων. Δεν λέω τα ονόματα. Εκφράζει ως απόρρια της παντελώς ανετιολόγητης αναβάθμισης της κατηγορίας. Δημοσιοποιεί ότι θα προσβάλλει άμεσα το ένταλμα προσωρινής κράτησης στο αρμόδιο συμβούλιο, καθώς θεωρεί ότι έχουν κακοποιηθεί βάναυσα τα δικονομικά δικαιώματα των εντολέων του. Για βάναυση κακοποίηση δικονομικών δικαιωμάτων των δύο προφυλακισμένων γιατρών για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη κάνει λόγο ο συνηγορός τους Νικόλας Αγαπηνός και προαναγγείλει προσφυγή κατά της κράτησης. Χαρακτηρίζει παντελώς αδικαιολόγητη και ανετιολόγητη. Πάντως, αυτό που βγήκε αργά το βράδυ μετά από αυτή την προσπάθεια του δικηγόρου να προσφύγει κατά της προσωρινής κράτησης, βγήκε και άλλη μια ανακοίνωση για την οριστική ακύρωση της συναυλίας που είχε προγραμματίσει ο Γιώργος Μαζονάκης για τις 20 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη. Αυτό ανακοίνωσε η εταιρεία παραγωγής. Η συναυλία είχε σχεδιαστεί ώστε ο δημοφιλής τραγουδιστής να γιορτάσει μαζί με τους θαυμαστές του τα 33 χρόνια του στο τραγούδι. Τις προηγούμενες μέρες είχε προταθεί η συναυλία να διεξαχθεί κανονικά και να μετατραπεί σε αφιέρωμα στον πρόωρα αδικοχαμένο Γιώργο Μαζονάκη. Η εταιρεία όμως απέρριψε την πρόταση αυτή και ανακοίνωσε την οριστική ακύρωσή της και την επιστροφή των χρημάτων σε όσους είχαν αγοράσει το εισιτήριο. Πιστεύουμε πως ένα αφιέρωμα σε ένα καλλιτέχνη με τη διαδρομή και την προσφορά του Γιώργου Μαζονάκη οφείλει να πραγματοποιηθεί με τον χρόνο, τη φροντίδα και το σεβασμό που αρμόζουν στη μνήμη και το έργο του και όχι υπό το βάρος και την αμεσότητα αυτής της τραγικής απώλειας. Παράλληλα, η εταιρεία ενημέρωσε ότι η επιστροφή του αντιτίμου των εισιτηρίων θα πραγματοποιηθεί αυτόματα μέσω της MOR, με τον τρόπο πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε κατά την αγορά χωρίς να απαιτείται κάποια ενέργεια από τους κατόχους των εισιτηρίων.

Να σας ενημερώσουμε ότι υπάρχουν στάσεις εργασίας, συγγνώμη, πορείες και συγκεντρώσεις στις 9 το πρωί, συγκεντρώσεις αλληλεγγύης στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης για συλληφθέντες, και γενικότερα θα υπάρχουν συγκεντρώσεις συμπαράστασης ατόμων. Τα μέτρα της αστυνομίας θα είναι ιδιαίτερα αυξημένα, κυρίως στο δικαστήριο της Θεσσαλονίκης.

Να σας ενημερώσω ότι αύριο θα υπάρχουν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από το μεσημέρι και θα πούμε και το βράδυ πολλά πράγματα, τα ξημερώματα δηλαδή προς την Πέμπτη, προς την Παρασκευή. Θα υπάρχουν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα ισχύσουν όλη την ημέρα της Παρασκευής σε Νίκαια και Κερατσίνη στο πλαίσιο των εκδηλώσεων στη μνήμη του Παύλου Φίσα. Έχουν περάσει 13 χρόνια. Όπως ανακοινώθηκε από την ελληνική αστυνομία, οι ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σταδιακά και ανάλογα με τον κόσμο που θα υπάρχει, εννοείται, και θα διακόπει η κυκλοφορία σε πάρα πολλούς δρόμους και η στάση και η στάθμευση των αυτοκινήτων στην Σαλαμίνος, στην Πέτρου Γάλλη, στην οδό Παύλου Φίσα, μεταξύ Πέτρου Γάλλη και Ηλίου Πόλεως. Θα υπάρχουν στη λεωφόρο Πέτρου Γάλλη μάλλον, θα υπάρχουν και στην οδό Τζαβέλα. Δηλαδή είναι κάποιες συγκεκριμένες οδοί που θα χρειαστεί να περάσει η πορεία, γιατί δεν θα είναι μόνο συγκέντρωση αλλά θα είναι και μεγάλη πορεία, και είδαμε και νωρίτερα σε εφημερίδες που έχουν ανακοινωθεί. Θα είναι μια δύσκολη μέρα αύριο, ημέρα μνήμης και για τον Παύλο Φίσα που δολοφονήθηκε από μέλη της Χρυσής Αυγής.

Νομίζω ότι είναι σημαντικό να πούμε ότι σχεδόν μετά από ένα χρόνο μετά τη διπλή δολοφονία που πάγωσε το Πανελλήνιο στο κάμπινγκ της Φινικούντας, ο εισαγγελέας πρωτοδικών Καλαμάτας έριξε βαρύ κατηγορητήριο και ζήτησε την παραπομπή σε δίκη των 5 προσωρινά κρατουμένων, ενώ στο μικροσκόπιο μπήκαν και 2 ακόμη πρόσωπα για υπόθαλψη εγκληματία. Η εισαγγελική πρόταση προς το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Καλαμάτας ξεπερνά τις 80 σελίδες και αποτυπώνει το σύνολο της πολύμηνης και ενδελεχούς ανακριτικής έρευνας για τη δολοφονία του 68χρονου ιδιοκτήτη κάμπινγκ Άμος Κωνσταντίνου Τομαρά αλλά και του επιστάτη Βασίλειου Γιαννόπουλου στις 5 Οκτωβρίου 2025.

Οι δύο 22χρονοι είναι ο εκτελεστής και ο υποστηρικτής. Είναι ο 22χρονος, για τον έναν 22χρονο η εισαγγελέα ζητά την παραπομπή ενώπιον του αρμόδιου μεικτού ορκωτού δικαστηρίου με τις κατηγορίες της απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος του 68χρονου για την πρώτη επίθεση σε 7 Σεπτεμβρίου του 25, για δύο ανθρωποκτονίες από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και για το διπλό φωνικό στις 5 της 5ης Οκτωβρίου, καθώς και για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Για τον δεύτερο 22χρονο προσωρινά κρατούμενο, ο εισαγγελέας προτείνει παραπομπή για συνέργεια στην απόπειρα ανθρωποκτονίας της 7ης Σεπτεμβρίου, συνέργεια σε δεύτερη απόπειρα σε βάρος του 68χρονου και συνέργεια στις δύο ανθρωποκτονίες της 5ης Οκτωβρίου. Βέβαια, το βαρύ κατηγορητήριο είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικό και για τον ανιψιό του 68χρονου ιδιοκτήτη. Προτείνει να δικαστεί για ηθική αυτουργία στην απόπειρα ανθρωποκτονίας της 7ης Σεπτεμβρίου, ηθική αυτουργία σε δεύτερη απόπειρα σε βάρος του ίδιου θύματος και ηθική αυτουργία στη διπλή δολοφονία της 5ης Οκτωβρίου. Αντίστοιχα, σοβαρές κατηγορίες προτείνεται να αντιμετωπίσει και ο στενός φίλος του ανιψιού επιχειρηματίας από την Αθήνα με παραπομπή για ηθική αυτουργία στις απόπειρες

ανθρωποκτονίας και στο διπλό φωνικό, ενώ ο πέμπτος κατηγορούμενος προτείνεται να παραπεμφθεί για συνέργεια στις δύο ανθρωποκτονίες, με την εισαγγελική πρόταση να εξετάζει τη συνδρομή που φέρεται να παρήχε στην προετοιμασία, στην εκτέλεση του σχεδίου, καθώς και στις μετακινήσεις των εμπλεκόμενων πριν και μετά το έγκλημα.

Ακούτε Mega News 104,6. Είμαι ο Δημήτρης Καραστεφανής και θα μείνουμε για ένα τέταρτο περίπου ακόμα. Ακολουθεί η Μαρία Λιφαντή στις 6 με το Δελτίο Ειδήσεων και ο Γιώργος Κακούσης μαζί με τον Βασίλη Τσεκούρα στις 6 και τέταρτο περίπου. Να σας πω ότι χθες είχαμε έξω από το Υπουργείο Οικονομικών επί της Οδού Νίκης μία διαμαρτυρία από φοιτητές, όπου διαμαρτύρονταν για τα υψηλά ενίκια αλλά και την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι φοιτητικές εστίες. Μάλιστα, άνοιξαν σκηνές έξω από το Υπουργείο Οικονομικών και αυτή η συμβολικού χαρακτήρα ενέργεια έγινε κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης διαμαρτυρίας από φοιτητικούς συλλόγους οικοτρόφων φοιτητικών εστιών της Αθήνας στο πλαίσιο της πανελλαδικής ημέρας δράσης για την ανάδειξη του συγκεκριμένου ζητήματος. Την κινητοποίηση συνόδευσαν συνθήματα στα οποία κατήγγειλαν τις διαφορετικές προτεραιότητες της κυβέρνησης, σύμφωνα με τα οποία η τελευταία επενδύει διαρκώς επανάκριβα εξοπλιστικά προγράμματα αντί να λαμβάνει μέτρα για την υποστήριξη της στέγασης των σπουδαστών και ειδικά εκείνων που αναγκάζονται να φεύγουν από το σπίτι που έμεναν με τους γονείς τους και να έρθουν στην Αθήνα να σπουδάσουν.

Θα ήθελα πολύ να σας πω ποια είναι τα αιτήματα των φοιτητών, γιατί διαβάζοντάς τα ένιωσα ότι ίσως να μην τους δίνουν και την απαραίτητη σημασία ή την σημασία που θα έπρεπε, να το πω διαφορετικά. Ζητούν λοιπόν αύξηση του στεγαστικού επιδόματος τουλάχιστον στα 500 ευρώ τον μήνα, με μηνιαία και όχι ετήσια καταβολή, με διερεύνηση των δικαιούχων. Με διεύρυνση. Πλαφόν στα ενίκια, μείωση και πλαφόν στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, ένταξη στο κοινωνικό τιμολόγιο για την φοιτητική στέγη, δωρεάν σύντηση, μετακίνηση και ίντερνετ για όλους τους φοιτητές, κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στην ενέργεια και τον ΦΠΑ, καμιά διακοπή ρεύματος, προσέξτε με, καμιά διακοπή ρεύματος σε όποιον φοιτητή αδυνατεί να ανταπεξέλθει στους λογαριασμούς. Να δοθεί κονδύλι ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες στέγασης των πρωτοετών φοιτητών, ακόμα και με εξασφάλιση δωματίου, με ευθύνη δηλαδή του αρμόδιου φορέα για τη στέγαση των φοιτητών, χωρίς οικονομική επιβάρυνση των ίδιων των φοιτητών. Να δοθεί ένα κονδύλι για την απαραίτητη αναβάθμιση και επέκταση των φοιτητικών εστιών, με αξιοποίηση και της ακίνητης περιουσίας των ιδρυμάτων, των δήμων, των περιφερειών και του δημόσιου για δημιουργία νέων εστιών, χωρίς ενίκεια ή συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού φορέα. Και ζητούν επίσης επισκευή και ανακαίνιση εστιών με κρατική δαπάνη και ολοκληρωμένο σχεδιασμό που διασφαλίζει την κατάλληλη στέγαση των φοιτητών.

Να σας πω ότι νωρίτερα είπαμε ότι η Πρωθυπουργός της Ιταλίας, η κυρία Μελόνι, ανακοίνωσε στο Υπουργικό Συμβούλιο ότι το 2027 τέλος τα τέλη. Ή τα τέλη τέλος. Τα τέλη κυκλοφορίας οχημάτων τέλος. Ενώ νωρίτερα, ενώ μάθαμε ότι και ο ΦΠΑ από τα καύσιμα. Πόσο καιρό είναι τώρα, Δημήτρη? 7 μήνες. 7 μήνες δεν πληρώνουν οι Ιταλοί ΦΠΑ στα καύσιμα. Τα τέλη τέλος και ΦΠΑ τέλος. Τι γίνεται, ρε παιδιά? Εμείς.

Και μια που ακούγαμε νωρίτερα το γκαζολίνα, να σας πω ότι οι διεθνείς αγορές ενέργειας βρίσκονται εκ νέου υπό έντονη πίεση με τις γεωπολιτικές εξελίξεις, τους περιορισμούς στη μεταφορά ενεργειακών φορτίων, αλλά και φόβους για την ομαλή τροφοδοσία να επηρεάζουν τις τιμές πετρελαίου, φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας. Το πετρέλαιο έχει καταγράψει άνοδο 18% μέσα σε ένα μήνα και κινείται από 107 έως 100 δολάρια το βαρέλι, περίπου 45% ψηλότερα σε σχέση με τις αρχές του πολέμου, έτσι. 7 μήνες είναι ο πολέμος. 7 μήνες. Στο φυσικό αέριο η ευρωπαϊκή τιμή διαμορφώνεται κοντά στα 81 ευρώ ανά μεγαβατόρα, καταγράφοντας ετήσια αύξηση 150%, και την ίδια ώρα η Ευρώπη καλείται να ενισχύσει τα αποθέματά της εν ώψη του χειμώνα.

Η άνοδος του φυσικού αερίου εννοείται ότι επηρεάζει άμεσα και τη χοντρεμπορική αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς σημαίνει ότι το σημαντικότερο μέρος της ηλεκτροπαραγωγικής βασίζεται στο αέριο, με την τιμή να αυξάνεται από 193 σε 157,45 το Σεπτέμβριο. Παράλληλα, οι πιέσεις μεταφορετικές στα καύσιμα κίνησης με την αμμόλυδη να παραμένει πάνω από 2 δέκα το λίτρο και να διαμορφώνεται ενδεικτικά αρκετά χρήματα, 2,16 φτάνει μέχρι και 2,20, ενώ το πετρέλαιο κίνησης περίπου στα 2,2 ευρώ και το υγραέριο στα 0,98 ευρώ.

Χθες έγινε έκτακτη σύσκεψη για να πάρθουν κάποια μέτρα. Όμως, από ό,τι μάθαμε, τα μέτρα αυτά θα ανακοινωθούν στο τέλος Σεπτέμβρη, έτσι. Είναι, περνάει ο καιρός, δηλαδή περιμένουμε τι, να κάτσει η τιμή του πετρελαίου, του βαρελιού. Δηλαδή πόσο να πάει. Δεν μπορούν να πάρουν μέτρα, εκτός αν σκέφτονται να δώσουν διπλή δόση βοήθειας. Μπορεί και τριπλή. Δεν νομίζω να μας αφήσουν έτσι, όχι μόνο εμάς, αλλά και τον εαυτό τους.

Στα πρωτοσέλιδα διαβάσαμε ότι αυξάνονται οι προκαθορισμένες τιμές για τις διαδρομές από τα αεροδρόμια της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης προς τα κέντρα των δύο πόλεων, καθώς και οι χρεώσεις για την αναμονή των ταξί. Οι νέες τιμές αναμένεται να τεθούν σε ισχύ τις επόμενες ημέρες μετά τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης ΣΕΦΕΚ. Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, οι αλλαγές προέκυψαν μετά από διαβούλευση με την Πανελλήνια Ομοσπονδία των Ταξί και το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής. Ειδικότερα, η προκαθορισμένη τιμή για τη διαδρομή από το Διεθνή Αερολιμάνα Αθηνών, Ελευθέριος Βενιζέλος, προς το κέντρο της Αθήνας αυξάνεται από 40 σε 50 ευρώ σε μονή ταρίφα και από 55 σε 65 ευρώ με διπλή ταρίφα. Στη Θεσσαλονίκη, η αντίστοιχη διαδρομή από το αεροδρόμιο Μακεδονία προς το κέντρο της πόλης αυξάνεται από 25 σε 28 ευρώ με μονή ταρίφα και από 35 σε 38 με διπλή ταρίφα. Παράλληλα αυξάνεται η ειδική χρέωση για την αναμονή ανά ώρα από 15 σε 20 ευρώ.

Αλλαγή προβλέπεται και στο ανώτατο όριο του κομίστρου αναμονής που εισπράτεται κατόπιν ελεύθερης συμφωνίας μεταξύ οδηγού και επιβάτη, το οποίο αυξάνεται από 25 σε 40 ευρώ. Δεν αλλάζει η βασική ταρίφα, όπως διευκρινίζεται. Η βασική ταρίφα το ταξί, τόσο η μονή όσο και η διπλή, παραμένει αμετάβλητη. Όπως αμετάβλητη παραμένει και η ελάχιστη χρέωση των 4 ευρώ. Οι νέες χρεώσεις λοιπόν αναμένεται να εφαρμοστούν μετά τη δημοσίευση της σχετικής υπουργικής απόφασης στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, που αναμένεται να γίνει τις προσεχείς ημέρες.

Από τις 2 τα ξημερώματα μέχρι και τις 6 το πρωί ήμασταν μαζί σας, ο Δημήτρης Καραστεφανής στο μικρόφωνο του Mega News 104,6, στην επιλογή της μουσικής αλλά και στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Δημήτρης Αρετάκης. Είχαμε κάποιες καταγγελίες σήμερα από ανθρώπους που ζητούσαν, από ξενοδόχους που ζητούσαν χρήματα από τους εργαζόμενούς τους, γιατί τους έδιναν τις υπερορίες και τις ζητούσαν πίσω. Θα το ψάξουμε το συγκεκριμένο θέμα. Είχαμε μια πυραυλική επίθεση Ρώσων προς το Κίεβο. Είχαμε μια πυραυλική επίθεση, μάλλον αρκετές ρουκέτες έριξαν οι Σαουδάραβες προς τους Χούθη, ενώ είχαμε και ένα τροχαίο ατύχημα με 5 τραυματίες, οι 2 από ό,τι φαίνεται είναι αρκετά σοβαρά. Ένα βράδυ το οποίο δεν ήταν και τόσο ήρεμο, καθώς είχαμε πάρα πολλά θέματα να αναπτύξουμε και να τα αναπτύξουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα λέμε στις 2 τα ξημερώματα αύριο. Ακολουθεί η Μαρία Αλιφαντή με το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά ο Γιώργος Κακούς με τον Βασίλη Τσεκούρα για την υπόλοιπη ενημέρωσή σας.

0: είναι 6. Mega News 104,6.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων στις 6 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στη λεωφόρο Ποσειδώνου στο ύψος της οδού Καλυψούς. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένα αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν 5 άτομα εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε στα κυκλειδώματα με αποτέλεσμα να ανατραπεί. Οι επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν στο Ασκληπείο Βούλας, όπου όπως διαπιστώθηκε, οι 4 εξ αυτών φέρουν σοβαρά τραύματα. Τα αίτια του τροχαίου διερευνώνται. Αυξάνεται η ανησυχία για τις τιμές των καυσίμων και τον ανεφοδιασμό της αγοράς σε πετρέλαιο από τη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με το Reuters, η Γερμανίδα Υπουργός Οικονομικών, Κατερίνα Ράιχε, δήλωσε ότι θα μπορούσε να εξεταστεί μια προσωρινή μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα από το 19 στο 7% με στόχο την ελάφρυνση των καταναλωτών από την απότομη άνοδο των τιμών. Υπενθυμίζεται ότι στη χώρα μας ο ΦΠΑ στα καύσιμα είναι στο 24% και παρά την εκτείναξη στην τιμή των καυσίμων, τα αρμόδια υπουργεία έχουν δηλώσει κατηγορηματικά ότι δεν υπάρχει καμία σκέψη για μείωση του ΦΠΑ ή του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Στο μεταξύ, στα 105,6 δολάρια το βαρέλι κινείται αυτήν την ώρα το πετρέλαιο τύπου Brent, λίγες ημέρες μετά το κλείσιμο του αγωγού Ανατολής Δύσης λόγω της επίθεσης των Χούθη. Στα 102,1 δολάρια κυμαίνεται η τιμή του αμερικανικού αργού. Στις φυλακές Κορυδαλλού αναμένεται να μεταφερθούν σήμερα οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ο δικηγόρος τους προανήγγειλε ότι θα καταθέσει προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησής τους, καθώς, όπως τόνισε, η αναβάθμιση του κατηγορητηρίου είναι ανετιολόγητη. Εν τω μεταξύ, διαψεύδει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών τους ισχυρισμούς ότι είχε δώσει άδεια η έγκριση για την εγκατάσταση μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου. Η τοποθέτηση αυτή έρχεται μετά την κατεπίγουσα εισαγγελική έρευνα που διατάχθηκε εχθές, προκειμένου να διερευνηθεί αν για την υπόθεση προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ή άλλου αρμόδιου δημόσιου φορέα. Αλλάζει το επίπεδο προκλήσεων της Τουρκίας μετά τις θεσινές δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν, ο οποίος χαρακτήρισε απειλή για τη χώρα του τη στρατιωτικοποίηση, όπως είπε, των νησιών του Αιγαίου. Η δήλωση αυτή έρχεται λίγες ημέρες μετά την υπογραφή του προγράμματος της Ασπίδας του Αχιλλέα μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ, η οποία προβλέπει τοποθέτηση αμυντικών συστημάτων στα νησιά του Αιγαίου, τα οποία θα αποτρέπουν κάθε είδους απειλή. Η Ελλάδα ως κυρίαρχο κράτος δικαιούται πλήρως να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίσει ότι θα είναι σε θέση να ασκήσει το αναφέρωτο δικαίωμά της σε νόμιμη άμυνα, ήταν η απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών στις τουρκικές αιτιάσεις. Στη Νέα Βουλή μετά τις εκλογές δίνουν ραντεβού τα κόμματα, καθώς κανένα από τα 33 άρθρα του συντάγματος που πρότεινε προς αναθεώρηση η Νέα Δημοκρατία δεν συγκέντρωσε τις απαιτούμενες 180 ψήφους κατά τη χθεσινή δεύτερη ψηφοφορία. Υπενθυμίζεται ότι η Νέα Δημοκρατία ήταν το μοναδικό κόμμα που κατέθεσε επισήμως προτάσεις για την αναθεώρηση των 33 άρθρων του συντάγματος. Μεταξύ αυτών η αλλαγή του άρθρου 86 με στόχο την απεμπλοκή της Βουλής από τη διαδικασία των προανακριτικών επιτροπών, η αναθεώρηση του άρθρου 16 για τη δυνατότητα λειτουργίας μη κρατικών πανεπιστημίων, αλλά και η συνταγματική κατοχύρωση της αξιολόγησης στο δημόσιο. Χαμηλά ποσοστά ικανοποίησης συγκεντρώνουν οι πρωθυπουργικές εξαγγελίες από τη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκη σύμφωνα με τις πρώτες δημοσκοπήσεις της σεζόν. Σε έρευνα της Opinion Poll για λογαριασμό του Action 24, το 45,6% των ερωτηθέντων δήλωσε πως δεν έμεινε καθόλου ικανοποιημένο από το σχέδιο του Πρωθυπουργού. Πολύ ικανοποιημένοι δηλώνουν μόλις το 11,3%. Η ακρίβεια παραμένει το κυρίαρχο πρόβλημα των πολιτών, καθώς συγκεντρώνει ποσοστό 62,4%. Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 25,7%, με δεύτερη την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με 13,2%. Στην τρίτη θέση το ΠΑΣΟΚ με 10,1% και ακολουθούν Ελληνική Λύση με 6,1%, Κομμουνιστικό Κόμμα με 5,7%, Πλεύση Ελευθερίας με 4,5% και η Ελπίδα με 4%. Αυξήσεις στον τιμοκατάλογο ορισμένων υπηρεσιών ταξί αναμένεται να τεθούν σε ισχύ τις επόμενες ημέρες. Για το θέμα προηγήθηκαν συναντήσεις εκπροσώπων των επαγγελματιών ταξί με την ηγεσία του Υπουργείου Μεταφορών. Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου, η σταθερή χρέωση για τη διαδρομή από αεροδρόμιο προς κέντρο της Αθήνας αυξάνεται στα 50 ευρώ από 40. Στα 28 ευρώ από 25 αυξάνεται η διαδρομή για το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης. Επίθεση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδιακής Κεντρικής Τράπεζας εξαπέλυσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Αφορμή η απόφαση της Fed να αυξήσει το βασικό της επιτόκιο για πρώτη φορά εδώ και πάνω από 3 χρόνια κατά 1/4 της μονάδας σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει τον υψηλό πληθωρισμό. Για ένα εχθρικό συμβούλιο έκανε λόγο ο Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι αύξησε τα επιτόκια για πολιτικούς λόγους. Απέφυγε ωστόσο να επιτεθεί προσωπικά στον πρόεδρό του που διόρισε ο ίδιος.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Ιδανικό ξεκίνημα για τον Ολυμπιακό στη League Phase του Europa League. Νίκησε 2-1 την Καγκελόνια, κάνοντας ανατροπή με τέρματα τον Γκονζάλες και Γιαρέμτσουκ. Σήμερα ο Όφη κάνει τη δική του πρεμιέρα με αντίπαλο στο Παγκρίτιο τη Χόφενχάιμ στις 8 παρατέταρτο. Για το κύπελο η ΑΕΚ αντιμετωπίζει σήμερα τον Πανσεραϊκό στις 6 παρατέταρτο το απόγευμα, ενώ νωρίτερα στις 4.30 αναμετρώνται Καλαμάτα Λάρισα. Στους θεσινούς αγώνες σημειώθηκαν τα αποτελέσματα: Ατρόμητος ΠΑΟΚ 0-1, Κηφισιά Παναθηναϊκός 0-2, Άρης Μαρκό 1-0 και Νίκη Βόλου Αστέρας Τρίπολης 0-3. Η Εθνική Βόλεϊ αντιμετωπίζει στις 5 το απόγευμα τη Σλοβακία, έχοντας ήδη εξασφαλίσει τη συμμετοχή της στη φάση των 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ανδρών. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
2: Σήμερα Πέμπτη στην Αττική θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 29 βαθμούς, ενώ οι βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι θα πνέουν 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6, πρόσκαιρα πολύ τοπικά και 7 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε επίσης αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ. Σχετικά με την υπόλοιπη χώρα, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα επικρατήσουν νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Ο καιρός θα βελτιωθεί από το απόγευμα στην Κρήτη και από το βράδυ στα Δωδεκάνησα. Κατά τόπους στην Εύβοια και τις Κυκλάδες θα σημειωθούν λίγες βροχές από νωρίς το πρωί έως περίπου το μεσημέρι. Στις υπόλοιπες περιοχές θα επικρατήσει αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν στα ηπειρωτικά, όπου κυρίως στα ορεινά είναι πιθανές σύντομες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, ασθενείς 2 με 4 μποφόρ στο Ιόνιο και 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πολύ μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 29 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.
1: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Ακολουθούν Γιώργος Κακούσης και Βασίλης Τσεκούρας.
0: Mega News 104,6. In the night time. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό «Mon Amour» επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold-out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
0: Με την υποστήριξη του Mega News 104,6.
4: Την Κυριακή με το Βήμα, Πλατών Πολιτικός. Τι είναι ο πραγματικός πολιτικός, ποιος είναι άξιος να κυβερνά και αν οι απαντήσεις γράφτηκαν πριν από 2.500 χρόνια, ένα θεμελιώδες έργο προκλητικά επίκαιρο με μετάφραση και αναλυτικά σχόλια. Πλατών Πολιτικός. Ο πρώτος τόμος μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
5: Τακούνια στο Βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Ισοβίτη, Δημήτρη Φιλιππίδη.
6: Τελευταίε παραστάσει μέχρι 23 Σεπτεμβρίου. Στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Μην το χάσετε. Προπόληση more.com και 211-1365. Μια βραδιά γεμάτη γέλιο, ανατροπές και καυστική σάτιρα.

0: Βρε καλό στα παιδιά. Καλημέρα σας και καλό ξεκίνημα σε όλους.
1: Καλημέρα, 17 Σεπτεμβρίου σήμερα.
0: Αυτό που κάνεις κάθε πρωί το ημερολόγιο.
1: Να σου πω κάτι. Το κάνω για ένα λόγο, να ξέρεις.
2: Γιατί?
1: Δεν θυμάμαι εγώ τις μέρες. Το βλέπω, το διαβάζω. Ότι είναι 17.
2: Δεν θυμάσαι.
1: Το βλέπω στον υπολογιστή. Χάνω τις μέρες.
0: Ναι. Εντάξει, πάντως η αλήθεια είναι ότι περνάνε από τότε που μπαίνεις σε ένα πρόγραμμα και πρόσεξε, το καλοκαίρι δεν ξέρεις καν τι μέρα είναι.
1: Δεν με ενδιαφέρει τη μέρα.
0: Δεν σε νοιάζει καθόλου τίποτα. Δηλαδή, άμα είσαι στη δουλειά είναι όλες οι μέρες ίδιες. Άμα είσαι διακοπές, επίσης όλες οι μέρες είναι ίδιες.
1: Είναι κάθε μέρα Σάββατο στις διακοπές.
0: Μόλις μπεις στην κατάσταση αυτή της καθημερινότητας, περνάνε παιδιά εβδομάδες σφαίρα. Πότε ήταν Δευτέρα, πότε ήρθε η Πέμπτη, ούτε που το έχουμε καταλάβει καλά-καλά.
1: Τίποτα. Να σου πω κάτι. Όταν δουλεύεις και μπαίνεις σε ένα mood. Τέλος πάντων, ωραία λέξη. Μπαίνεις σε ένα κλίμα τέλος πάντων δουλειά, εργασία και χαρά.
0: Ναι.
1: Εντάξει, τώρα που έχουν ανοίξει και τα σχολεία, θα πει κάποιος. Έχουν αλλάξει λίγο, έχουν μπει σε μια καινούρια ρότα, σε μια κανονική ζωή. Mm-hmm. Η οικογένεια στη χώρα μας.
0: Κανονικότερη.
1: Ναι.
0: Κανονικότερη
1: από πριν.
0: Ελπίζουμε να σας βρίσκουμε καλά και σε καλή διάθεση. Ελπίζουμε να έχετε τα κέφια σας πρωί-πρωί, να μην είστε αγοροξυπνημένοι. Ελπίζουμε να είναι όλα καλά. Προσέχετε, ρε παιδιά, στον δρόμο. Προσέχετε στον δρόμο. Είδατε τι έγινε πάλι στην παραλιακή ξημερώματα. 5 τραυματίες. Τώρα οι 4 με πολλά ζόρια, λένε οι γιατροί. Έχετε λίγο το νου σας, γιατί. Εντάξει, ειδικά το βράδυ βλέπουν τα μάτια σου ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι, δηλαδή. Και αναρωτιέσαι κιόλας και πού να πρωτοπάει η αστυνομία και πού να πρωτοτοποθετήσουν ραντάρ. Δε, είμαστε φίλε απαράδεκτοι. Απαράδεκτοι.
1: Βλέπω κάτι πρωινά στον Κηφισό κατεβαίνοντας για να έρθουμε εδώ, γιατί εμείς ερχόμαστε, ξέρετε, αξιμέρωτα. Εδώ είναι η νύχτα.
0: Ναι.
1: Βλέπουμε κάτι περιπτώσεις. Ο άλλος θεωρεί το δρόμο ότι είναι πίστα αγώνων.
0: Ναι.
1: Κάνει σφήνες, τρέχει, αλλάζει λωρίδες χωρίς φλας.
0: Τη Δευτέρα το πρωί ήταν. Κατέβαινα τον Κηφισό. Εντάξει, άδειος ο Κηφισός με 90 χιλιόμετρα. Χαλαρά.
1: Ωραία.
0: Έτσι. Με προσπέρασε ένας από αριστερά με μια φτιαγμένη BMW, ο οποίος πρέπει να πήγαινε με 200 στο νερό μέσα, δηλαδή 100%. Ούτε άκουσα μόνο ένα θόρυβο και τον είδα να περνάει δίπλα μου βολίδα. Αυτός τώρα άμα τύχει τίποτα, ούτε να σταματήσει μπορεί, ούτε τίποτα. Έχετε λίγο το νου σας, ρε παιδιά, κρίμα είναι, πραγματικά είναι κρίμα.
1: Ναι, δεν περισσεύει κανείς. Λοιπόν, αλλά μη μαυρίς με την ψυχή μας τώρα πρωί-πρωί, περίμενε.
0: Έβαλα απέναντί μου τον Τζεκούρα για να μιλήσω για...
1: Γιατί?
0: Για ξύλα. Λοιπόν, χθες πήρα τηλέφωνο...
1: Τι θες να πεις, καλά.
0: Χθες πήρα τηλέφωνο να παραγγείλω ξύλα.
1: Ωραία.
0: Γιατί όχι ότι δεν έχουμε λεφτά για πετρέλαιο.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, πες πότε έχουν ημερομηνία παράδοσης στα ξυλάδικα.
1: Τέλος Οκτωβρίου.
0: Εντάξει, εσύ, το λύσαξες.
1: Δεν είπα και εγώ. Τι λέω εγώ, θα είναι υπερβολικό.
0: Έπαιρνε το ξύλα άλλες φορές, ας πούμε, και σου λέει πότε.
1: Αύριο μεθαύριο.
0: Μανώλη, πότε θα στείλει ξύλα, πότε μπορεί να στείλει ξύλα. Ναι, αύριο το απόγευμα. Μη μου πει Σάββατο, γιατί όλοι Σάββατο θέλουν. Σου λέει κανένα τέτοιο. Α πούμε, να στα στείλω Δευτέρα.
1: Ωραία, ναι.
0: 2 Οκτωβρίου.
1: Έλα, ρε, δεν είναι μακριά.
0: Δεν είναι μακριά. Είχε 16 χθε ο μήνα.
1: Όπω το πε, λέει.
0: Έχει ξαναπαραγγείλει ξύλα. Και να σου πούνε, μπορούμε να σου κάνουμε παράδοση σε 2 εβδομάδες. Λέω, παιδιά, κάτι πρόβλημα υπάρχει. Νόμιζα ότι έβγαλα λαβρά κι εγώ. Δεν έχουν ξύλα. Του λέω, γιατί ρε. Γιατί δεν προλαβαίνω να παραδίδω, μου λέει.
1: Φαντάσου, όταν πιάσουν τα κρύα τα κανονικά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, τότε που θα.
0: Γιατί τότε που θα θες πραγματικά. Ναι.
1: Εμείς είμαστε λίγο τη τελευταία στιγμή στην Ελλάδα. Mm-hmm. Δεν είναι αυτό θέμα. Mm-hmm. Άρα, αν τώρα σου δίνουν 2 εβδομάδες,
0: ναι,
1: μετά παράδοση,
0: έτσι.
1: Όταν γίνει ο πανικός. Θα πιάσουμε άνοιξη.
0: Παιδιά, για εσάς τους ξυλάδες, να ξέρετε, φέτος έχουν δουλέψει όλοι. Ο Τραμπ, οι Χούθοι, οι Ιρανοί, οι Ισραηλινοί, οι Ουκρανοί, οι Ρώσοι, όλοι έχουν δουλέψει. Μέχρι και η Φόντερ Λάιεν. Όλοι έχουν δουλέψει για εσάς φέτος. Πραγματικά, πραγματικά.
1: Καλές δουλειές.
0: Ναι, αλλά δεν σε βλέπω να ρωτάς τα βασικά.
1: Δηλαδή.
0: Δεν σε βλέπω να ρωτάς τα βασικά.
1: Βλέπεις το αποφεύγω. Το γυρνάς από εδώ, το γυρνάς από εκεί.
0: Δεν σε βλέπω.
1: Τι μη δεν θα σε ρωτήσω. Δεν θέλω να μάθω, δεν θέλω.
0: Δεν σε νοιάζει. Όχι, πάλι καλά.
1: Είναι εντάξει.
0: Πάλι καλά. Το κυβικό, όχι το ντανιασμένο.
1: Ναι.
0: 125 ευρώ.
1: Δεν το λες και λίγο.
0: Αυτά πριν από 3 χρόνια, παιδιά, τα παίρναμε 75 ευρώ.
1: Αυτό σου λέω, δεν το λες και λίγο. Περίμενε.
0: 75 ευρώ, έτσι.
1: Καλά έκανα και δεν σε ρωτούσα.
0: Ναι. 125 ευρώ. Και άμα τους ρωτήσεις γιατί τόσο ξέρεις να σου πούνε.
2: Έχουν ανέβει τα καύσιμα.
0: Έχουν ανέβει τα καύσιμα. Λοιπόν, αρχίζουν έλεγχοι κυρίες και κύριοι για το ποιος δεν έκανε ελέγχους στα παραϊατρία.
1: Βασικά.
0: Και αργήσαμε, νομίζω.
1: Θα πρέπει να μάθουμε ποιος ελέγχει τι σε αυτή τη χώρα. Γιατί κάθε φορά πέφτουμε από τα σύννεφα και λέμε υπάρχει μια πολυδιάσπαση, ακούμε, αρμοδιοτήτων, πολυδιάσπαση ελέγχων, ένα λίγο πιο θολό τοπίο σε ό,τι αφορά σε κάθε τομέα το να σκάει μια είδηση. Και απορώ να σου πω κάτι, να σου πω την αλήθεια. Κάθε φορά βρίσκουμε ένα κράτος το οποίο δεν ξέρει ποιος να ελέγξει και τι.
0: Καλά,
1: ναι. Ένας αρμόδιος, ρε παιδιά, ποιος είναι να ελέγχει τα ιατρία. Ένας είναι. Δηλαδή πρέπει να πάμε στους 4-5.
0: Παίζουμε οργανωμένα, μπορεί να πεις. Παίζουμε οργανωμένα.
1: Παίζουμε οργανωμένα.
0: Και πόσες άλλες τέτοιες business να έχουν υπάρξει, να υπάρχουν μάλλον, και να μην τις έχει πάρει χαμπάρι κανείς και να περνάνε κάτω από τα ραντάρ. Πρόσεξε, κάτω από τα ραντάρ, όχι με την έννοια ότι γίνονται στη ζούλα. Κάτω από τα ραντάρ με την έννοια ότι κανένας δεν έχει σκεφτεί ότι εκεί κάποιος πρέπει να πάει για να κάνει ένα τσέκ, ρε παιδί μου. Τώρα πέθανε ο Μαζονάκης. Αν δεν πέθανε ο Μαζονάκης και πέθανε ο Φίτσουλας, ο Ιξ. Ναι. Έτσι, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ήταν γνωστός. Θα είχαμε το ίδιο πράγμα.
1: Δεν θα το μαθαίναμε ποτέ.
0: Θα είχε κλάψει μια οικογένεια τον άνθρωπό της και θα τελείωνε εκεί η ιστορία. Θα λέγανε το πολύ πολύ να έπαιζε και κανένα μονόστιλο πουθενά καταγγελίες για ιατρικό λάθος. Και τελείωνε η υπόθεση εκεί πέρα. Αυτό ήταν.
1: Θα χανόταν ανάμεσα στα τηλέφωνα του.
0: Θα γινόταν και καμιά μήνυση, σου λέω εγώ. Θα γινόταν και καμιά μήνυση, θα εκδικαζόταν μετά από 2,5 χρόνια σε πρώτο βαθμό. Δεν θα τη μάθαινε κανείς. Τίποτα.
1: Τίποτα. Ή να σου πω κάτι. Θα πήγαινε πάλι στη διαδικασία. Πρώτα απ' όλα, κανείς δεν θα ψάχνε τι έγινε με το μηχάνημα. Τι μηχάνημα ήταν αυτό. Ότι δεν έπρεπε να λειτουργεί το μηχάνημα εκεί.
0: Τίποτα. Φέτα.
1: Δεν θα συγκρίναμε ώρες που κάλεσε στο ΕΚΑΒ και το μηχάνημα. Τι ώρα σταμάτησε για να δούμε ότι μπορεί να ήταν μία μισή ώρα ο άνθρωπος νεκρός σε ένα ιατρείο μέσα. Δεν θα τα μαθαίναμε αυτά με τον Μαζονάκης.
0: Εννοείται πως όχι. Εννοείται πως όχι. Και τώρα κάνουν όλοι τους θυγμένους. Επειδή ξεκινάει εισαγγελική έρευνα για το αν έχουν κάνει τη δουλειά τους οι ιατρικοί σύλλογοι οι οποίοι θα έπρεπε να ελέγχουν, κάνουν όλοι τους θυγμένους. Και πώς να ελέγξουμε. Εμείς πηγαίναμε και δεν μας άνοιγαν. Είχαμε πει ότι θα ελέγχαμε στο τέλος Σεπτέμβρη. Ευνηδιαστικός έλεγχος στο τέλος Σεπτέμβρη.
1: Ναι.
0: Και διάφορες άλλες τέτοιες ανοησίες, οι οποίες θα ήταν αστείες αν δεν αφορούσαν ανθρώπινες ζωές. Η καλή είδηση της ημέρας.
1: Ποια είναι αυτή, για πες μου.
0: Καλή είδηση της ημέρας είναι ο κέρδος Ολυμπιακός χθες το βράδυ.
1: Σωστό, έχεις δίκιο.
0: Ναι. Λοιπόν, και η αλήθεια είναι ότι στο δεύτερο ημίχρονο, στο οποίο κατάφερα να κρατήσω τα μάτια μου λίγο ανοιχτά, πριν καταρρεύσω πια. Παίξαμε και μπαλίτσα. Στο πρώτο δεν ήταν τόσο καλά τα πράγματα, ναι. Αλλά στο δεύτερο ημίχρονο ήταν ο Ολυμπιακός που θέλουμε να βλέπουμε. Ήταν. Πιο ωραία είδηση από αυτό όμως ακόμα. Είναι ότι χθες είχε League Cup στην Αγγλία.
1: Ναι.
0: Και πάει η Brighton του Κοστούλα στο Old Trafford και κάνει μια κηδεία στη Manchester, περιποιημένη 2-3, με τον Κοστούλα να σκοράρει, να δίνει και assist και να είναι και ο πρωταγωνιστής της Brighton.
1: Πραγματικά τους έκανε κηδεία εκεί.

0: πες το. Σε βλέπω πολύ ένδερμο και λέω κάτι, κάτι. Παιδιά, θα πει κάτι τρομερό ο Καρπούσης. Και με κοιτάει.
1: Θέλω να σας πω ότι σε όλους εσάς. Arctic Monkeys δεν είναι αυτό. Ναι. Ωραία. Σε όλους εσάς που πιστεύετε ότι τα χειρότερα τα έχουμε δει και λέτε πόσο χειρότερα να γίνουν τα πράγματα. Έχουμε να σας πούμε από το Βασίλη και εμένα με αγάπη πολύ ότι τα χειρότερα ακόμα μπορεί να μην τα έχετε δει.
2: Δεν ασχολούμαι με τους άλλους. Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης και Τσίπρας είναι αντίπαλοι μου. Εγώ θέλω να κυβερνήσω. Δεν είμαι ακόμα το 3% και το 2% που φυτοζώ.
1: Και επειδή εγώ τον έβλεπα από κοντά χθες εδώ πέρα δηλαδή και τα συζητάγαμε κιόλας, παιδιά το πιστεύει ότι θέλει να κυβερνήσει.
0: Ο Βελόπουλος.
1: Ναι. Ο Βελόπουλος θέλει να κυβερνήσει. Τώρα θα μου πεις, εδώ κυβέρνησε ο Καμένος.
0: Δεν θα κυβερνήσει ο
1: Βελόπουλος. Θα κυβερνήσει ο Βελόπουλος. Ο Βελόπουλος μπροστά στον Καμένο σου φαίνεται. Εντάξει. Πάλι, ο Καμένος ήταν paranormal activity για τη χώρα, ας πούμε. Ήταν, λοιπόν, ο Βελόπουλος φαίνεται σχεδόν κανονικός. Τώρα ακούς και λέει: θέλω να κυβερνήσω. Πώς είδες δημοσκοπήσεις? Δύο χθες.
0: Οι δύο δημοσκοπήσεις χθες.
1: Μία για το Sky.
0: Ναι.
1: Και μία για τον.
0: Για το 24. Κοίταξε να.
1: Πάνω κάτω τα ίδια αποτελέσματα, τα ίδια χαρακτηριστικά. Έτσι.
0: Αν θες τώρα να πούμε διαφορές ότι αφορά το συμπλήν, το 1-1,5% μπορεί να έχουν κάποιοι. Εντάξει, οκ. Okay. Έχει πάντως διαφορά η Νέα Δημοκρατία από τον Τσίπρα. Από την Ελλάς.
1: 13 με 15 μονάδες.
0: 13 με 15 μονάδες, ανάλογα με την δημοσκόπηση. Πάντως, αυτό που μου κάνει εμένα εντύπωση, γιατί αυτή τη στιγμή δεν νομίζω να προκύπτει από καμία δημοσκόπηση αυτόνομη κυβέρνηση. Νομίζω ότι το μεγάλο ενδιαφέρον έχει να κάνει στα μικρά κόμματα.
1: Τι,
0: ποιος θα μπει και ποιος δεν θα μπει.
1: Η Χαριστιανού μέσα σε 6 μήνες δίνει μάχη για να μπει στη Βουλή. Έτσι, από δεύτερο κόμμα στις δημοσκοπήσεις δίνει μάχη για να μπει στη Βουλή.
0: Ναι, και έγινε και κάτι χθες στην Πάτρα που ήταν η Χαριστιανού.
1: Τι.
0: Είχε μια μάζοξη εκεί, αλλά δεν είχε κόσμο. Και τη ρώτησαν τι γίνεται με τις δημοσκοπήσεις. Μας βλέπουν, μας δείχνουν ότι πάμε πάτο.
1: Ναι.
0: Και λέει, παιδιά, οι δημοσκοπήσεις θέλουν να δημιουργήσουν ένα κλίμα. Μας επιτίθενται οι εταιρείες.
1: Ναι.
0: Δεν είναι υπέρ μας. Δεν μας θέλουν. Το σύστημα δεν μας θέλει.
1: Ναι. Το σύστημα το οποίο την έδειχνε πριν από 4 μήνες το 17%. Τώρα δεν τη θέλει. Άλλαξε γνώμη.
0: Αυτό τώρα εντάξει.
1: Λέει το σύστημα, αλλάζω γνώμη και τώρα η Χαριστιανού δίνει μάχη για να μπει στη Βουλή. Μάλλον κατά τη γνώμη, αν με ρωτάς, θα τα καταφέρει. Αλλά θα δώσει μάχη.
0: Αυτό είναι το θέμα.
1: Θα δώσει μάχη για να μπει.
0: Απλά πριν από λίγους μήνες λέγαμε ότι θα μπει κατευθείαν και όχι μόνο θα μπει κατευθείαν.
1: Θα έπαιρνε παρέλαση και μήπως ήταν και δεύτερο κόμμα. Λοιπόν, τέλος πάντων, υπάρχει ένα ζήτημα τώρα, κυρίες και κύριοι. Νομίζω τα συμπεράσματα είναι κοινά και στις δύο δημοσκοπήσεις. Η Νέα Δημοκρατία προηγείται 15 μονάδες. Προηγείται με ένα ποσοστό το οποίο με τις αναγωγές φτάνει στο 30%. Δηλαδή το καλό σενάριο είναι 30%. Για τη Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή μιλάμε,
0: αν γινόταν την
1: Κυριακή εκλογές. Και ο Αλέξης Τσίπρας έχει χάσει αυτή τη φόρα την οποία είχε στην αρχή. Το Πασόκ ήταν το πιο πιστικό κόμμα στη ΔΕΘ.
0: Σαν να τσιμπάει λίγο.
1: Ναι, ήταν το πιο, λένε οι δημοσκοπήσεις, ότι ήταν το πιο πιστικό κόμμα στη ΔΕΘ. Εδώ όμως το συμπέρασμα είναι ξεκάθαρο. Ο Μητσοτάκης κερδάει, λέμε και στα ελληνικά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, όχι γιατί παίζει μπάλα.
0: Αλλά.
1: Γιατί στο άλλο μισό του γηπέδου οι άλλοι έχουν κατεβάσει την τρίτη ομάδα. Δεν.
0: Και να σου πω κάτι.
1: Ενδεκαδάτη δεν είναι κανένας τους.
0: Να σου πω κάτι. Γίνεται και μια σφαγή τις τελευταίες.
1: Επίσης ο Μητσοτάκης έχει πάρα πολύ κακά χαρακτηριστικά στην αποδοχή των μέτρων του στη ΔΕΘ. Πήγε στη ΔΕΘ και μοίρασε ένα σκασμό λεφτά για να γυρίσει πίσω από τη ΔΕΘ και το 49% να λέει μετά από 10 μέρες ότι δεν είναι καθόλου ικανοποιημένο από αυτά τα οποία άκουσε.
0: Εγώ σου θυμίζω ότι όταν προχώρησε τις εξαγγελίες, οι περισσότεροι πολίτες που μιλούσαμε δεν είχαν πλήρη εικόνα των μέτρων. Δεν τους ένιωξε κάτι.
1: Να, έτσι είναι.
0: Δηλαδή,
1: 10 μέρες μετά που τα έχουν συζητήσει τα μέτρα, τα έχουν χωνέψει, τα έχουν διαβάσει, οι μισοί λένε δεν θέλουμε ούτε να τα ξέρουμε.
0: Ναι, γιατί σου λέει δεν είναι κάτι.
1: Δεν με αφορά.
0: Δεν με αφορά, γιατί η ακρίβεια
1: δεν βελτιώνει την καθημερινότητα.
0: Είναι
1: μου.
0: Σήμερα η ακρίβεια, δεν είναι του χρόνου.
1: Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά λοιπόν αυτών των ερευνών για τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι χάλια. Είναι χάλια. Το γεγονός ότι διασώζεται με αυτό το 30% δεν οφείλεται στο ότι παίζει μπάλα αυτός. Οφείλεται στο γεγονός ότι οι άλλοι, συγγνώμη παιδιά, τώρα θα στενοχωρήσουμε για κανέναν άνθρωπο πρωί-πρωί, δεν πειράζει. Οι άλλοι είναι άμπαλοι.
0: Και πρόσεξε τώρα. Το θέμα της οικονομίας είναι πάντα το νούμερο ένα στις δημοσκοπήσεις.
1: Μα τι το λέει. Και στις, ποια είναι τα προβλήματά σου. Πρώτον, η ακρίβεια,
0: σου λέει.
1: Δεύτερον, τιμές στα καύσιμα.
0: Ναι. Που πρόσεξε τώρα. Πρόκειται για το ίδιο πράγμα στην ουσία. Δηλαδή, στις δημοσκοπήσεις, ναι, άμα το βάλουμε κάτω. Το οικονομικό, η τσέπη μας δηλαδή. Mm-hmm. Το άμα σου πω ότι είναι τα τρόφιμα και δεύτερο τα καύσιμα, το ίδιο πράγμα είναι. Την τσέπη βγαίνει.
1: Αδέρφια μας, τα ρίφες πουλιά. Έχουμε καλά νέα.
0: Τα καταφέρατε.
1: Τα καταφέρατε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, το Υπουργείο Μεταφορών ετοιμάζει αλλαγές στα κόμιστρα των ταξί και αυξάνει την ταρίφα για τη διαδρομή Ελευθέριος Βενιζέλος κέντρο Αθήνας
0: από 40 στα 50 ευρώ. Μονή ταρίφα αυτό, έτσι. Και 50, από 55 στα 65 για διπλή ταρίφα.
1: Βρε πανάθεμά μας.
0: Ναι.
1: Το καλοκαίρι πήγαμε με 120 ευρώ το άτομο, πήγαινε έλα Πορτογαλία.
0: Ωραία.
1: Λισαβόνα, 120 ευρώ. Δηλαδή, θες 55 ευρώ να έρθεις από Λισαβόνα στην Αθήνα και άλλα 50 να πας από το Βενιζέλο στην Ομόνια.
0: Τι σου κάνει εντύπωση?
1: Τίποτα. Απλά το λέω γιατί ήθελα να το βγάλω από μέσα μου.
0: Ήθελες να το εκφράσεις.
1: Άκου, μπορεί να είναι. Εγώ καταλαβαίνω και τα ζόρια των ταξιτζίδων.
0: Ναι.
1: Και ότι είναι δύσκολη δουλειά και ότι έχουν να κάνουν. Είναι η δουλειά η οποία είναι βαριά. Όλη τη μέρα με στην κίνηση από το σπίτι σου μέχρι τη δουλειά έρχεσαι. Και λες, αμάν, τι κίνηση είναι αυτή. Για φαντάσου αυτό που είναι όλη τη μέρα μες στο
0: εντάξει, φαντάσου όμως τώρα, γιατί μας ακούνε και πολλοί οδηγοί ταξί, ότι και αυτοί βάζουν πετρέλαιο με πάνω από 2 ευρώ.
1: Ναι.
0: Έχει αυξηθεί.
1: Ωραία.
0: Έχουν αυξηθεί τα έξοδά τους.
1: Γιατί τα αεροπλάνα τι καίνε. Δεν καίνε καύσιμα.
0: Τα έχουν ανεβάσει, αυτό δεν λέγαμε τις προηγούμενες μέρες.
1: Σου λέω λοιπόν ότι 120 ευρώ πας και έρχεσαι Λισαβόνα.
0: Ναι.
1: Έτσι. 120 ευρώ, 100, δεν θυμάμαι τώρα, 117, κάτι τέτοιο ήταν. Κάτι.
0: Ψηλοφθηνά το πήρες.
1: Και θες 50 ευρώ για να πας μέρα τώρα, δεν σου λέω διπλή ταρίφα, από το Βενιζέλο στην Ομονία.
0: Και έχει από Θεσσαλονίκη, από το αεροδρόμιο Μακεδονία στο κέντρο Θεσσαλονίκης. Από 25-28 ευρώ στη μονή ταρίφα.
1: Το 40 σε 50 είναι 25% αύξηση. Έτσι, ναι. Από το 40 στο 50 ευρώ είναι 25% αύξηση. Από τα 25 στα 28 ευρώ της Θεσσαλονίκης είναι άλλο ένα 13.
0: Ναι, πρόσεξε όμως, σου λέει τώρα ένας οδηγός σε ταξί ότι εγώ πριν για παράδειγμα τον πόλεμο, πριν από τον πόλεμο,
1: ναι,
0: το πλήρωνα, πλήρωνα το δίζελ ένα 60, ένα 65.
1: Δεν πάει έτσι, ρε φίλε, γιατί και πριν το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο μπορεί να το πλήρωναμε φθηνότερα. Έτσι θα πάει τώρα.
0: Μες την ίδια χρονιά είμαστε, σου λέει όμως.
1: Παιδί μου, οι επιβαρύνσεις είναι για όλους.
0: Είναι για όλους, φυσικά.
1: Είναι για όλους. Εσύ, ας πούμε, που και εσύ πληρώνεις τη βενζίνη τώρα 2,20.
0: Και ναι, και
1: Βασίλη
0: εγώ,
1: μου γλυκέ.
0: Και εγώ πέρα από ένα φιόλι που δεν το πήρα, αλλά λέμε τώρα. Δεν έχω κάτι άλλο. Γιατί έχω βενζίνη αυτοκίνητο.
1: Ναι, κατάλαβες. Και εσύ. Εντάξει. Είναι και μια ευκαιρία, δεν ξέρω αν είναι δίκαιες ή άδικες οι αυξήσεις. Καταρχήν δεν είναι γενικές, δηλαδή δεν είναι στην ταρίφα, οπότε ούτε στην αποζημίωση ένα χιλιόμετρο. Οπότε εντάξει, δεν επιβαρύνουν πάρα πολύ κόσμο. Επιβαρύνουν κυρίως τους τουρίστες.
0: Ναι.
1: Έτσι, και αυτούς που ταξιδεύουν από τα αεροδρόμια. Αλλά όμως. Να το δούμε λιγάκι, ρε παιδιά, γιατί μου φαίνεται ότι είναι μια υπερβολική
0: κατάσταση. Εντάξει, τώρα θα σου πει κάποιος ποιος πηγαίνει στο αεροδρόμιο και έχει το αεροδρόμιο και άμα δείξει αυτό μπορείς να.
1: Και όταν έρχεται ο τουρίστας και του πιάνουμε το δεξί μπράτσο, εν πάση περιπτώσει.
0: Το πορτοφόλι.
1: Με το που κατεβαίνει στην Αθήνα, είναι εντάξει.
0: Εντάξει, αν πάρω όμως ένα ταξί εγώ από τον Ευαγγελισμό για να πάω πηγή στο Σαμπελόκηπους,
1: ναι,
0: δεν θα έχω παραπάνω χρέος. Δεν αλλάζει σε αυτό κάτι.
1: Όχι, δεν αλλάζει. Η αλήθεια δεν αλλάζει αυτό. Μπορεί να είναι και λίγο μια πρόθεση της κυβέρνησης να καλοπιάσει λίγο τους ταξιτζίδες, γιατί οι σχέσεις της με τους ταξιτζίδες δεν ήταν πολύ καλά. Όχι. Δηλαδή, ο Θήμιος Λιβερόπουλος δεν άκουγε Νέα Δημοκρατία και Μητσοτάκης και πέταγε την τραγιά σκατού.
0: Τι θυμάσαι τώρα,
1: στον αέρα.
0: Εσύ, Γιώργο.
1: Όχι.
0: Τι θυμάσαι.
1: Να το πούμε ότι δεν περνάμε τέτοιες εποχές.
0: Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα.
1: Από την άλλη, αυτοί οι άσχετοι Γερμανοί ετοιμάζονται να κατέβουν με πρόταση στο Eurogroup αύριο. Αύριο, δεν είναι Μαρία, το Eurogroup.
0: Μεθα.
3: Στο Δουβλίνο, δεν είναι.
1: Ναι, ωραία, ναι.
0: Αύριο,
1: λοιπόν,
0: ναι. Αύριο.
1: Αύριο, ναι. Ετοιμάζονται να κατέβουν με πρόταση να μειωθεί ο ΦΠΑ στα καύσιμα στη Γερμανία για την πάρτι τους από 19% σε 7%. Θα τους επιτραπεί να μειώσουν το ΦΠΑ από 19 σε 7%.
0: Δεν ξέρουν τα παιδιά τώρα. Γιατί, γιατί να το κάνουν αυτό.
1: Γιατί βγήκαν οι ακροδεξίοι, ρε. Γίνονται εκλογές στα κρατήρια. Γιατί.
0: Μα να σου πω κάτι. Ο πλούσιος
1: Γερμανός.
0: Ο πλούσιος Γερμανός εκμεταλλεύεται και θα πληρώνει και αυτό σε 7% ΦΠΑ.
1: Κυριάκο Πιερακάκη, βγες από τον Τζεκούρα, σε παρακαλώ. Λοιπόν, η Μαρία έχει έρθει για το μικρό δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφουμε σε λίγο.
4: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
5: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 6:30 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Τροχαίο ατύχημα τα ξημερώματα στη λεωφόρο Ποσειδώνου στο ύψος της οδού Καλυψούς. Αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν 5 άτομα εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε στα κυκλειδώματα και ανετράπη. Οι επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν στο Ασκληπείο Βούλας. Οι 4 εξ αυτών φέρουν σοβαρά τραύματα. Στο αυριανό Eurogroup στο Δουβλίνο μεταφέρεται μάχη για την ανάσχεση του νέου ενεργειακού σοκ, καθώς το ράλι σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο απειλεί να πυροδοτήσει νέο γύρο ανατιμήσεων στα καύσιμα. Σύμφωνα με το Reuters, η Υπουργός Οικονομίας της Γερμανίας δήλωσε ότι θα μπορούσε να εξεταστεί μια προσωρινή μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα από το 19 στο 7%. Σημειώνεται ότι στην Ελλάδα ο ΦΠΑ στα καύσιμα είναι στο 24% με τα αρμόδια Υπουργεία να έχουν αποκλείσει ενδεχόμενη μείωση του ΦΠΑ ή του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Πάντα κρατάμε εφεδρίες για αυτούς που έλεγαν δώστα όλα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μετά τη χθεσινή συνεδρίαση του κυβερνητικού επιτελείου στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου εξετάστηκαν οι δυνατότητες για ενδεχόμενη λήψη περαιτέρω μέτρων για τις τιμές της ενέργειας. Στις φυλακές Κορυδαλλού θα μεταφερθούν σήμερα οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ο δικηγόρος τους προανήγγειλε ότι θα καταθέσει προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησής τους, χαρακτηρίζοντας ανετιολόγητη την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου. Απάντηση στις δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν περί απειλής από τη στρατιωτικοποίηση ελληνικών νησιών έδωσε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Η Ελλάδα δικαιούται να λάβει όλα τα μέτρα για να διασφαλίσει την νόμιμη αμυνά της, αναφέρεται σε ανακοίνωσή του. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να διακόψει τις εμπορικές ανταλλαγές με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αντιδρώντας στο σχέδιο των Βρυξελών ο Καναδάς να γίνει η πρώτη χώρα συνδεδεμένο μέλος της. Και ο καιρός, έθριο σήμερα στην Αττική, έως 29 βαθμοί η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 7, όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
4: Mega News 104,6.
6: Το παιδί μεγαλώνει. Η ακρίβεια μεγαλώνει. Τα ενίκια μεγαλώνουν. Η κίνηση στους δρόμους μεγαλώνει. Η διαφθορά μεγαλώνει. Η υπογεννητικότητα μεγαλώνει. Η ανασφάλεια μεγαλώνει. Τα μεγάλα θέματα μόνο ένα μεγάλο ραδιόφωνο μπορεί να τα εξηγήσει. Mega News 104,6. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega.
7: Hello, στο νέο τεύχος. Αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζονάκη. Ένα μεγάλο λαϊκό είδωλο που αποθεώθηκε όσο κανείς. Σπάνιο φωτογραφικό υλικό από τη ζωή του, η σταθμή της καριέρας του και ο τελευταίος αποχαιρετισμός. Συνέντευξη Νάντια Κοντογιώργη. Χάραλντο Πέμπτος της Νορβηγίας. Η μεγάλη βασιλική οίκη αποτείουν ίστατο φόρο τιμής. Hello! Κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
8: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
9: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
10: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
11: Διακοπής και επιβολής, στην οποία επικυριαρχούν και διαφεντεύουν τα φασιστοειδή, ο Βορύδης, ο Γεωργιάδης, ο Πλεύρης, αυτοί που ξέρουν πρώτοι-πρώτοι. Τους γιατρούς, κύριε Στεφανάδη, περιμένω οι γιατροί της Νέας Δημοκρατίας, θα πείτε τίποτα.

0: Καλημέρα σας είπαμε.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς τους, καλό ξεκίνημα σε όλους. Mega News 104,6. Πρωινό Predator στα ραδιόφωνά σας. Στους 104,6 σε ολόκληρη την Αθήνα και μέσω του διαδικτύου www.meganews1046.gr σε ολόκληρη την Ελλάδα και σε ολόκληρο τον κόσμο. Με τη Βούλα Κουλισοπούλου στην αρχισταξία της εκπομπής. Στην Ηλέκτρα Σιθιανάκη να ρυθμίζει τους ήχους μας. Αυτό που δεν ξέρετε είναι ότι η Ηλέκτρα είναι και η φωνή του σήματός μας της εκπομπής.
1: Αυτή η βελούδινη
0: φωνή. Αυτή η βελούδινη. Αυτή
1: μη κοκκινίζει η Ηλέκτρα.
0: Η αισθησιακή φωνή. Ο Νίκος Νικολακόπουλος διαλέγει τραγούδια. Η Κωνσταντίνα Τζίτζη έχει επιλέξει τα ηχητικά τα οποία ακούμε. Η Κατερίνα Τσουκαλά απαντά στο τηλεφωνικό μας κέντρο
1: στο 211-016-1046 και εμείς δεχόμαστε μηνύματα σε Viber και WhatsApp στο 698-104-104-6. Όσοι θέλετε φυσικά να μας στείλετε και mail μπορείτε να το κάνετε στο

0: What's that? Hawaiian noises. He's banging on them bongos like a chimpanzee. Oh, that ain't working. Πλακώσαν οι λεφτάδες, Βασίλη.
1: Ήρθανε.
0: Ναι, πλακώσαν οι λεφτάδες. Γιώργος. Καλημέρα. Γέμισα ντίζελ τώρα το πρωί.
1: Ωραία.
0: Μίλα μας πρόστιχα. Γέμισα ντίζελ τώρα το πρωί. Δεν ήμουν άδειος. 36,61 η αξία. 14,01 φόροι και δασμοί. Αυτά. Αυτό το αυτά είναι λίγο υφορούμενο.
1: Δεν σε είδα και πολύ χαρούμενο, σου πω την αλήθεια.
0: Φουλ άρεσε. Και πρόσεξε, και σπάταλος και λάρτς.
1: Περίμενε.
0: Φουλαρένο δεν ήταν και άδειος.
1: Γιώργο,
0: γιατί του αρέσει να βλέπει τη βελόνα στο τέρμα.
1: Γιώργο, όχι μόνο δεν ήσουν άδειος, 50 ευρώ έβαλες. 50 ευρώ. 2-3 κουτάκια ανέβασες, δεν είναι...
0: Με 50 ευρώ. Με 50 ευρώ είναι 2 γραμμούλες.
1: Τίποτα.
0: 2 γραμμούλες.
1: Τίποτα δεν είναι.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τώρα όσο περνάει ο καιρός, όπως καταλαβαίνετε, στη Βουλή θα κυριαρχούν τα γλυκόλογα, η χαμηλή τόνη, η σύνεση.
1: Η συνεννόηση.
0: Η συνεννόηση, ναι. Ο πολιτικός πολιτισμός και όλα αυτά σε 30 δευτερόλεπτα.
2: Ποιο είναι το καλύτερο πολίτευμα? Μα αυτό που έχει εγκαθιδρύσει ο κύριος Μητσοτάκης. Μία διακυβέρνηση εκτροπής και επιβολής, στην οποία επικυριαρχούν και διαφεντεύουν τα φασιστοειδή, ο Βορύδης, ο Γεωργιάδης, ο Πλεύρης, αυτοί που ξέρουν πρώτοι-πρώτοι τους γιατρούς. Κύριε Στεφανάδη, περιμένω οι γιατροί της Νέας Δημοκρατίας, θα πείτε τίποτα?

0: Το επίπεδο της πολιτικής κριτικής έχει πάει στο οι υπουργοί σας ξέρανε τους γιατρούς.
1: Ναι.
0: Που είναι αλήθεια, έτσι.
1: Δεν είναι ψέμα αυτό. Δεν είναι ψέμα, γιατί υπάρχουν και παραδοχές από γιατρούς που είπε π.χ. ο κ. Πλεύρης ότι εγώ ήξερα τον γιατρό που παλιά δικιά μου είχε
0: κουράσει. Ο Πλεύρης, ρε παιδί μου, είχε κοντέψει να πεθάνει ο άνθρωπος. Είχε αρρωστήσει πάρα πολύ σοβαρά.
1: Ήταν στην εντατική ο Πλεύρης για εβδομάδες. Και απλά λέει, όταν έσκασε αυτό το θέμα, τον πήρα τηλέφωνο τον γιατρό.
0: Ναι. Και σου λέει, η απελπισία του και εν πάση περιπτώσει η έγνοια του να φροντιστεί ο εαυτός του όσο το δυνατόν καλύτερα, σε ποιον δεν έχει τύχει. Ακού, υπάρχει ένα καλό εκεί, λες, θα τον πάρω ένα τηλέφωνο, να του μιλήσω κάτι.
1: Α, με ένα σωθό, ναι.
0: Λοιπόν, αυτά για όσους έχουν προβλήματα, για όσους είχαν προβλήματα υγείας. Υπάρχουν και άλλοι, οι οποίοι, όπως αποκάλυψε χθες ο κύριος Βελόπουλος, είχαν, πώς να το πω, ανησυχίες οι οποίες αφορούσαν την εμφάνισή τους. Για να καταλάβετε τώρα σε τι επίπεδο πολιτικών επιχειρημάτων έχουμε περιέλθει.
2: Το δολοφόνησε το Μασονάκι. Και ατζέντα ο τύπος. Έχουν πάει πολιτικοί εκεί, έχουν πάει δημοσιογράφοι.
0: Σίγουρα.
2: Αυτοί οι υπουργοί, περίμενε λίγο. Πώς πλήρωσαν? Μαύρα τα πιστεύω λεφτά. Έπανε να πάνε όλη την ατζέντα με βραχιολά και φυλακή όλοι τους. Γιατί χρέωνε 100 και παίρνουν 10.000 και 15.000 ο τύπος. Αυτό είναι το βρωμοκράτος που φτιάξανε. Σκοτώσαν το Μασονάκι, το δολοφόνησαν. Και είπαν ένα συγγνώμη. Σοβαρά μιλάμε τώρα. Και αυτό ο Κομπογιαννίτης, επαναλαμβάνω, αν δει τι περιουσία έχει. Εγώ αν ήμουν κυβέρνηση, έλεγα τώρα.
3: Να λέει, πολιτεία του δίνει χώρο να υπάρχει.
2: Για πολιτική κυβέρνηση. Στην πολιτεία. Ο υπουργός υγείας που κάνει μπότοξ. Ο υπουργός υγείας που λέει στο Μέγκα Εφθαρσός, κάνω μπότοξ.

0: Ενώ όλα αυτά θα ήταν παρελθόν, Βασίλη, με τι?
1: Με τι?
0: Με τελοπών. Μα δεν κρατήθηκα.
1: Μα σε έβλεπα. Σε έβλεπα τόσο.
0: Μα δεν κρατήθηκα τώρα.
1: Πήγαινε από εκεί.
0: Έχει πουλήσει γιατροσόφια σε όλη την Ελλάδα. Και τον πείραξε που έκανε μπότοξ ο Άδωνης. Εντάξει.
1: Εντάξει, το μπότοξ, παιδιά, δεν είναι τώρα. Είναι άλλο πράγμα, έτσι.
0: Οκ. Ήταν και μπροστά και είδε ότι δεν έκοψε και τη σωστή απόδειξη ο γιατρός. Επίσης, ξέρει ότι τα λεφτά με τα οποία πλήρωνε ο Πλεύρης είναι μαύρα.
1: Το είπε ο Βελόπουλος.
0: Πού τα ξέρεις όλα αυτά?
1: Αυτό είναι το ερώτημα.
0: Και στην ερώτηση πού τα ξέρεις όλα αυτά...

0: Έρχεται η καταλυτική απάντηση. Μου τα πένα πουλάκι. Πες τα, σύντροφε, πες τα.
1: Ο κύριος Τσίπρας υποσχέθηκε ότι θα φτιάξει ομάδα επίπεδου Μπαρτσελώνα για να αντιμετωπίσει την κυβέρνηση, αλλά τελικά η αντιπαράθεσή του με τον κύριο Μητσοτάκη θυμίζει περισσότερο τον αγώνα του βραδιποριακού με τον ταλαιπωριακό. Με τη διαφορά βέβαια ότι οι συμπαθείς παλέμαχοι ποδοσφαιριστές μαζεύονταν κάθε χρόνο στη Νίκαια και έπαιζαν μπάλα για καλό σκοπό. Ενώ τα κόμματα αυτά του κεφαλαίου ανταγωνίζονται σε ένα στημένο παιχνίδι σούπα για την κυβερνητική καρέκλα.
0: Βραδιποριακός, ταλαιπωριακός.
2: Αυτοί είστε λοιπόν.
0: Στη μαρτυρική Νίκαια. Στη Νίκαια του μπλόκου της Κοκκινιάς. Πάντως να σου πω κάτι.
3: Τιμολέον μου κόψε κλίση.
0: Τι σου κόψε κλίση, ε?
3: Καλημέρα Νιάτα. Κακούσι 80 είναι το όριο στον Κηφισό. Μιλές 90. Κάνεις λάθος. Στον Κηφισό υπάρχουν σημεία που το όριο είναι 120. Τιμολέον.
0: Αλήθεια λες?

0: Πάντως να σου πω κάτι. Το σκεφτόμουν. Αυτό το βραδιποριακό, ταλαιπωριακό, σου είπε ο Κοτσούμπας.
1: Ναι.
0: Άμα δεις το cast λίγο.
1: Ναι.
0: Του βραδιποριακού και του ταλαιπωριακού.
1: Ναι.
0: Και σε επίπεδο παλεμάχων και τα λοιπά.
2: Το cast έχουν ταινίες. Το roster.
0: Το roster τέλος πάντων. Ναι. Εντάξει. Δηλαδή στη λέξη κόλλησες. Εδώ μιλάμε για τα πρόσωπα. Παρόμοια δεν είναι. Δεν θα δεις αγώνα τύπου Μπαρτσελόνα και εδώ τώρα σε εκλογές. Και το ρόστερ λοιπόν που λες και εσύ που το θες έτσι να το λέμε, γιατί το cast είναι στους πολιτικούς εκεί πηγαίνει, πάλι δεν είναι και καμιάς τρελής κλάσης.
2: Θα τα λέμε αυτά. Και γιατί συζητάμε αυτά, κυρίες και κύριοι? Γιατί πριν από κανένα δύο χρόνια τα προβλήματά μας θα μπορούσαν να έχουν λυθεί οριστικά και αμετάκλητα.
0: Με τι, με ποιο τρόπο?
2: Η NASA ανακάλυψε ότι πριν από δύο χρόνια, λέει, δεν το είχε πάρει χαμπάρι κανείς, έπεσε ένα γιγαντιαίο αδέσποτο διαστημικό αντικείμενο πάνω στο φεγγάρι, το οποίο λειτουργήσε ως ασπίδα για τη Γη.
0: Ωραία.
2: Ένα αντικείμενο, η πρόσκρουση του οποίου πάνω στην επιφάνεια του φεγγαριού δημιούργησε ένα κρατήρα με διάμετρο 222 μέτρα και 43 μέτρα βάθος.
0: Και αυτό το πήρε χαμπάρι κανείς?
2: Δεν το πήρε χαμπάρι κανείς. Πάνω στην περιστροφή του φεγγαριού, όπως το φεγγάρι πέρασε μπροστά από μια από τις συσκευές που έχουμε θέσει σε τροχιά για να παρατηρούμε το ηλιακό μας σύστημα, κατάλαβαν από μια σκιά την οποία είδαν ότι εκεί κάτι έχει συμβεί, το οποίο δεν υπήρχε παλιότερα, και συγκρίνοντας τις εικόνες βλέπουν ότι έχει γίνει αυτό το οποίο σου λέω, ένα διαστημικό αντικείμενο, το οποίο ήταν ή μετεωρίτης ή κάτι τέτοιο εν πάση περιπτώσει, έπεσε πάνω στο φεγγάρι δημιουργώντας αυτή την κατάσταση.
0: Και πρόσεξε,
2: οι επιστήμονες λένε ότι φύγανε κομμάτια από εκείνο το σημείο τα οποία εκτοξεύθηκαν 100 χιλιόμετρα μακριά.
0: Εντάξει, 100 χιλιόμετρα δεν είναι τίποτα.
2: Εντάξει, δεν ξέρω αν είναι ή δεν είναι. Πάντως καλό είναι που δεν έπεσε
0: πουθενά αλλού. Ναι. Αυτό το φαινόμενο λέει.
2: Δηλαδή, το φεγγάρι σαν ασπίδα.
0: Σαν ασπίδα. Αυτό το φαινόμενο λέει συμβαίνει περίπου κάθε 132 χρόνια. Έπειτα να σου πω κάτι. Είναι μεγάλο το διάστημα. Πού να παρακολουθείς τώρα μήνα-μήνα? Κάποια στιγμή το πάρεις χαμπάρι μετά από δύο χρόνια.
2: Λοιπόν, κάτι λέγαμε χθες για το λάδι και τσίμπησε ο Βασίλης, δηλαδή τη βρήκε ενδιαφέρουσα τη συζήτηση για το ελαιόλαδο, γιατί τώρα πια θα μπούμε σιγά σιγά σε περίοδο ελαιοκόμισης. Ο κύριος Μανώλης Γιαννούλης είναι ο πρόεδρος της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Ελαιολάδου. Τι κάνετε, πρόεδρε, πώς είστε?
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, ευχαριστώ για την επικοινωνία.
2: Καλημέρα και καλές οδιές.
3: Ευχαριστώ πολύ.
2: Πότε ξεκινάει το μάζεμα?
3: Τέλος Οκτωβρίου με αρχές Νοεμβρίου ξεκινάει η συγκομιδή.
2: Αλλά φέτος δεν έχει τιμές, λέει.
3: Οι τιμές είναι χαμηλές.
2: Mm-hmm.
3: Αυτό είναι πραγματικότητα. Έχουμε καταρχήν επαρκή αποθέματα μέχρι την εσοδεία. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν πιέζεται η αγορά για να προσφέρει υψηλές τιμές. Αναφέρομαι στη βιομηχανία τώρα, η οποία τυποποιεί. Και έρχεται και μια παραγωγή με φυσιολογικές ποσότητες όλη τη λεκάνη της Μεσογείου, το οποίο επίσης σημαίνει ότι δεν υφίσταται λόγος για αύξηση των τιμών. Καλό για τους καταναλωτές, κακό για τους παραγωγούς.
0: Ναι, και μαθαίνουμε πάντως ότι οι τιμές θα είναι, δηλαδή το είπε και ο Γιώργος στην αρχή, θα είναι χαμηλές, σε επίπεδο δηλαδή πόσο θα είναι, 4-4,5 ευρώ, πού θα είναι?
3: Κοιτάξτε, σήμερα τα εξαιρετικά παρθένα είναι στην περιοχή από 4-4,5 ευρώ. Η πρόβλεψη, η εκτίμηση αν θέλετε, είναι ότι θα υποστούν μια πίεση την περίοδο της παραγωγής, όπως γίνεται κάθε χρόνο. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι δυστυχώς με τα κοστολόγια που έχει σήμερα ο παραγωγός, τα οποία έχουν να κάνουν τόσο με τα εργατικά που έχουν φτάσει σε δυσθεώρητα ύψη με την έλλειψη εργατών γης, όσο και με τα καλλιεργητικά έξοδα, δηλαδή τα λιπάσματα, το κόστος της ενέργειας, το πετρέλαιο για τα αγροτικά μηχανήματα, το ρεύμα για τις γεωτρήσεις. Το κόστος δυστυχώς με τέτοια επίπεδα τιμών καλύπτεται με μεγάλη δυσκολία.
0: Αυτό το είχαμε δει και τα προηγούμενα χρόνια, όταν η τιμή πραγματικά εκτοξεύτηκε, κύριε Γιαννούλη, και πάρα πολλοί που είχαν ελιές άρχισαν να τις εκμεταλλεύονται, γιατί τις είχαν παρατήσει για χρόνια. Και έχουμε αρκετούς παραγωγούς. Πλέον λοιπόν, με αυτές τις τιμές και την πίεση που μας περιγράψατε, υπάρχει περίπτωση κάποιος να πει ότι παρωτώ την παραγωγή μου γιατί δεν βγαίνω.
3: Βεβαίως υπάρχει περίπτωση ένα μεγάλο μέρος ελαιοδέντρων να μείνει ακαλλιέργητο για τον πολύ απλό λόγο ότι στην Ελλάδα, επειδή η ελιά πάντοτε φυτευόταν στα μειονεκτικά εδάφη, κρατάγαμε τον κάμπο, τα έφορα εδάφη για δημητριακά και για δεδρό της καλλιέργειας, ενώ την ελιά τη φυτεύαμε επειδή είναι ανθεκτικό δέντρο σε πετρώδη, επικλινή εδάφη, σε εδάφη που δεν έκανε για κάποια άλλη καλλιέργεια. Δυστυχώς αυτές οι ελιές έχουν πάρα πολύ υψηλό κόστος καλλιέργειας και συλλογής. Άρα ο παραγωγός, και με δεδομένο επίσης παρένθεση σε αυτό το σημείο, ότι στην Ελλάδα περίπου το 30% των ιδιοκτητών ελαιοδέντρων, ίσως και λιγότερο, είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότης, οι υπόλοιποι έχουν τις ελιές μεν σαν ιδιοκτήτες, αλλά τις έχουν σαν πάρεργο, είναι πάρα πολύ πιθανό σε αυτές τις περιπτώσεις να διαφορήσει πλήρως ο παραγωγός και να μην ασχοληθεί καν με το δέντρο.
0: Άρα, αν η τιμή είναι στα 4-4,5 ευρώ του παραγωγού στο ράφι, στον καταναλωτή, πόσο θα φτάσει, κύριε Γιαννούλη?
3: Σήμερα που η τιμή είναι σε αυτή την περιοχή, στο ράφι βλέπουμε τιμές περίπου στα 7-7,5 ευρώ. Από εκεί ξεκινούν.
2: 7-7,5 ευρώ. Ναι, εντάξει, μπροστά στα 15 και 17 που πληρώναμε πριν από 2 χρόνια.
0: Και 20, μη σου πω σε άλλες περιπτώσεις.
2: Είμαστε σε καλύτερη κατάσταση.
3: Κοιτάξτε, πάντοτε υπάρχει ένα ευρώ τιμών στο ράφι και είναι επιλογή του καταναλωτή τι θα αγοράσει. Υπάρχουν πάντοτε, ακόμα και την περίοδο των υψηλών τιμών, υπήρχε και εκεί πέρα μια μεγάλη ποικιλία τιμών, ετικετών. Ναι. Έχουμε στην Ελλάδα πάνω από 900 επιχειρήσεις τυποποίησης ελαιολάδου.
2: Πάντως έχουμε και τις υπερβολές μας, πρόεδρε. Δηλαδή, πραγματικά τώρα, όταν αναγκάζεις έναν άνθρωπο ο οποίος έχει 30 δέντρα και βγάζει το λαδάκι του και του λες όχι, θα μπει στο μητρό ελαιοπαραγωγών. Έτσι, και του δημιουργείς την αίσθηση ότι στο ελαιοκομικό μητρό και του δημιουργείς την αίσθηση
3: μητρό,
2: έτσι, και του δημιουργείς την αίσθηση ότι επειδή έχει 30 ελίτσες, ας πούμε, τις οποίες μπορεί να τις έχει βρει από τον πατέρα του ή από τον παππού του, εσύ θα τον έχεις στο monitor συνέχεια για να δεις τι παράγει, πώς βγάζει λεφτά από αυτές τις 30 ελιές. Νομίζω ότι έχουμε κάποιες υπερβολές τέτοιου τύπου. Και η αλήθεια είναι επίσης ότι τις τιμές εκεί που λέτε φέτος τις κρατάει λίγο και ο Ντενεκές. Δηλαδή το γεγονός ότι μεταξύ μας, αυτοί οι οποίοι έχουν λάδι, αν ο Βασίλης, ας πούμε, έχει 100 δέντρα και βγάζει λάδι, θα μου φέρει και εμένα ένα τενεκέ στο φιλικό η επιπληρωμή.
0: Ναι, αλλά άμα στο φέρουμε το αυτοκίνητο, τρεις τενεκέδες λάδι και με σταματήσουν, θα έχω πρόβλημα.
2: Αυτά τώρα δεν είναι υπερβολές?
3: Όχι.
2: Όχι, λέτε. Λέτε όχι γιατί είσαστε επαγγελματίας. Λογικό.
3: Όχι. Δεν λέω όχι επειδή είμαι επαγγελματίας. Θα σας πω το γιατί και θα το καταλάβετε πάρα πολύ εύκολα.
0: Πείτε μας.
3: Στην Ελλάδα απαγορεύει ο νομοθέτης από το 2002. Την διάθεση χήμα ανώνυμων συσκευασιών ελαιολάδου, το γνωστό τενεκέ, όπως το λέτε. Ποιος είναι ο λόγος? Υπάρχουν δύο λόγοι. Ο ένας λόγος, όπως πολύ σωστά είπατε, είναι το κομμάτι το φορολογικό. Είμαστε η χώρα στην οποία ο παραγωγός, ο οποίος παράγει όχι τα 100 κιλά στα οποία αναφερθήκατε, που ήταν μικρός παραγωγός και στην πραγματικότητα για ιδιοκατανάλωση.
2: Βέβαια.
0: Είναι γι' αυτό λέμε. Στην
3: ποσότητα. Όμως οι 300.000 τόνοι που παράγουμε κατά μέσο όρο, δεν αποτελούνται από ποσότητες παραγωγών των 100 κιλών. Όταν λοιπόν έχουμε ένα παραγωγό ο οποίος παρήγαγε 5 τόνοι, οι οποίοι 5 τόνοι έχουν μια αξία με τις σημερινές τιμές 20.000 ευρώ και με τις προδιετίας τιμές 50.000 ευρώ. Και κανείς δεν ασχολείται με το τι γίνεται αυτό το προϊόν.
2: 20 τόνοι είναι σήμερα πολύ μεγάλη παραγωγή, πρόεδρε. Τώρα δεν μιλάμε για αυτές. Αυτός είναι επαγγελματίας.
0: Εδώ μιλάμε για λίγες ρίζες. Να βγάλω εγώ την αδερφή μου και τη μάνα μου.
3: Όχι 20 τόνοι. Επιτρέψτε μου. Ναι. Επιτρέψτε μου. Θα σας καλύψω πλήρως. Έχουμε λοιπόν την περίπτωση όπου στην Ελλάδα, σε μια εσωτερική κατανάλωση της τάξης των 100 με 110.000 τόνων, διακινούνται από τα επίσημα δίκτυα διανομής, που είναι το λιανεμπόριο, περίπου 20.000 τόνοι. 90.000 τόνοι λάδι το χρόνο διακινούνται σε χήμα ανώνυμες συσκευασίες, εκ των οποίων ένα ποσοστό, περίπου 10.000 τόνοι υπολογίζομαι, είναι η ιδιοκατανάλωση για τους παραγωγούς και τις οικογένειές τους, και το υπόλοιπο είναι ο γνωστός δενεκές. Εγώ θα αναφερθώ σε ένα μόνο στοιχείο. Δεν θα φύγω από
2: και να το ολοκληρώσουμε, πρόεδρε, γιατί μας πιέζει λίγο χρόνο σιγά σιγά.
3: Βεβαίως. Το ένα και μόνο στοιχείο είναι το εξής. Οι έρευνες που έχει κάνει ο ΕΦΕΤ σε εκατοντάδες δείγματα από τέτοιες κυμανότητες συσκευασίες δείχνουν ότι περισσότερο από το 70% των τενεκέδων αυτών των κύμα συσκευασιών είναι είτε μη κανονικά ελαιόλαδα μεν, είτε νοθευμένα σπορέλαια βαμμένα και αρωματισμένα με τεχνητές ύλες. Άρα λοιπόν, αυτό το οποίο εμείς θέλουμε, την ασυδοσία αν θέλετε σε αυτό το χώρο, έχει πάρα πολλά μειονεκτήματα.
2: Μάλιστα.
3: Είναι εύκολο να λέμε το λαδάκι του κόσμου στον τενεκέ ο φίλος, ο κουμπάρος, ο γνωστός.
1: Ναι, τα διαχωρίζουμε αυτά, Πρόεδρε, ούτως ή άλλως. Τα διαχωρίζουμε αυτά. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Όντως μας καλύψατε στην ερώτηση, αλλά για τους περισσότερους που έχουμε απλά για 2-3 τενεκέδες στο λάδι της χρονιάς το δικό μας, εντάξει, είναι άλλο κομμάτι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά, Πρόεδρε.
1: Καλημέρα.
2: Γεια χαρά.
3: Εγώ, καλημέρα.
2: Λοιπόν, εντάξει, το λαδάκι φέτος δεν θα μας ξυλώσει.
1: Όχι, όχι.
2: Δεν θα μας ξυλώσει. Λοιπόν, η ώρα είναι 7 παρα 5. Είναι η ώρα που ο Δημήτρης Καμπουράκης θα σας κεράσει.
1: Κάποιες σταγόνες ιστορίας.
2: Αυτή τη μία, τη δική του.
4: Μέγα News 104,6.
5: Μια σταγόνα ιστορία με τον Δημήτρη Καμπουράκη.
6: Η κατάληψη της Κέρκυρας από τους Ιταλούς. Ας μιλήσουμε σήμερα για μια υπόθεση που συντάραξε πριν από 100 χρόνια την Ελλάδα, αλλά ξεχάστηκε μέσα στη χωάνη της ιστορίας. Είναι η υπερήφημη υπόθεση Τελίνη, που έγινε το 1923, ένα χρόνο μετά τη Μικρασιατική καταστροφή. Τότε η Ελλάδα βρισκόταν σε τέτοιο πολιτικό, στρατιωτικό, οικονομικό και κοινωνικό χάλι, που παρά το γεγονός ότι δέχτηκε ξένη επίθεση, ήταν αδύνατο να αντιδράσει. Ήταν ούτως ή άλλως μια εξαιρετικά ταραγμένη περίοδος για όλη την περιοχή των Βαλκανίων. Η υπόθεση ξεκίνησε όταν μετά από μια ολόκληρη σειρά διπλωματικών κινήσεων και διεθνών παιχνιδιών, η Ελλάδα και η Αλβανία έπρεπε να χαράξουν τα σύνορά τους υπό την εποπτεία μιας διεθνούς επιτροπής, καθώς η περιοχή της Κοριτσάς, που ως τότε κατήχαν οι Γάλλοι, παραχωρήθηκε στην νεοσύστατη Αλβανία. Επικεφαλής της Επιτροπής ήταν ο Ιταλός στρατηγός Ενρίκο Τελίνη. Στις 27 Αυγούστου του 1923, η Επιτροπή ξεκίνησε από τα Γιάννηνα και κατευθυνόταν προς τα σύνορα. Μέσα στο ελληνικό έδαφος όμως έπεσε σε ενέδρα αγνώστων. Η ελληνική χωροφυλακή που έτρεξε ειδοποιημένη βρήκε στο χωματόδρομο 5 νεκρούς. Το στρατηγό Τελίνη, τον ταγματάρχη Κόρτη, τον λοχαγό Μποντιτσέλη, τον οδηγό του αυτοκινήτου και ένα διερμηνέα. Τους είχαν εκτελέσει άγνωστοι με δεκάδες σφαίρες. Η Ελλάδα δεν είχε φυσικά κανένα συμφέρον να μεθοδεύσει ένα τέτοιο φρικτό έγκλημα. Δεν τη βοηθούσε διόλου στο βορειοεπιρωτικό και το μόνο που της έλειπε μετά τη Μικρά Ασία ήταν μια στρατιωτική προστριβή με την πανίσχυρη τότε Ιταλία. Όμως στη Ρώμη τότε ανέτελε ο Μπενίτο Μουσολίνη με τα αυτοκρατορικά του σχέδια. Μόλις έγινε γνωστή η δολοφονία, ο Μουσολίνη έστειλε τελεσίγραφο στην Ελλάδα με απαράδεκτους όρους. Ζητούσε επίσημη συγγνώμη της Ελλάδας στον Ιταλό πρέσβη, μνημόσυνο στους νεκρούς παρουσία όλου του Ελληνικού Υπουργικού Συμβουλίου, απόδοση τιμών των Ελλήνων Υπουργών στην Ιταλική σημαία, ανακρίσεις εντός του Ιταλικού εδάφους από Ιταλό στρατιωτικό ανακριτή, καταδίκη των ενόχων που αυτός θα υποδείκνυε σε θάνατο και 50 εκατομμύρια λιρέτες αποζημίωση μέσα σε 5 μέρες από την επίδοση του τελεσίγραφου. Παρά το χάλι της, η ελληνική κυβέρνηση απέρριψε το τελεσίγραφο και προσέφυγε στην Κοινωνία των Εθνών, τον πρόγονο του σημερινού ΟΗΕ. Τότε ο Μουσολίνη, δείχνοντας τον καταστροφικό δρόμο που σκόπευε να ακολουθήσει τα επόμενα χρόνια, έστειλε στις 31 Αυγούστου του 1923 μια ισχυρή μοίρα του Ιταλικού στόλου στην Κέρκυρα και ζήτησε την παράδοση του νησιού που είχε μόλις 100 Έλληνες στρατιώτες. Ο νομάρχης Ευρυπαίος ζήτησε προθεσμία για να επικοινωνήσει με την Αθήνα, αλλά οι Ιταλοί αρνήθηκαν να δώσουν χρόνο και άρχισαν να βομβαρδίζουν το Φρούριο και την πόλη. 15 νεκροί, 30 τραυματίες και 2 ακριοτηριασμένοι άμαχοι ήταν ο τραγικός απολογισμός του βομβαρδισμού. Οι περισσότεροι από αυτούς ήταν μικρασιάτες πρόσφυγες που είχαν στεγαστεί στο Φρούριο. οι κακόμοιροι είχαν γλιτώσει από τη σφαγή των Τούρκων και σκοτώθηκαν σε ειρηνική περίοδο από τους Ιταλούς στα Επτάνησα. Μετά τον βομβαρδισμό και το χάος που ακολούθησε, ιταλικά αιγήματα αποβιβάστηκαν και κατέλαβαν την Κέρκυρα. Ήταν πρωτοφανές γεγονός. Στην κοινωνία των εθνών έγινε χαμός, καθώς αποδείχτηκε εμπράκτος η αδυναμία του παγκόσμιου αυτού οργανισμού να επιβάλλει το διεθνές δίκαιο. Κάτι σαν σήμερα δηλαδή. Η Ιταλία αποχώρησε από την Κέρκυρα σχεδόν ένα μήνα αργότερα, στις 27 Σεπτέμβρη, αφού ο διεθνής παράγοντας υποχρέωσε την Ελλάδα να δεχθεί σχεδόν όλους τους όρους του Μουσολίνη. Τα 50 εκατομμύρια λιρέτες που πληρώσαμε ως αποζημίωση αντιστοιχούσαν σε 500.000 χρυσές αγγλικές λίρες. Για να αντιληφθούμε το μέγεθος του ποσού, το σύνολο των δανείων που πήρε η χώρα για να περιθάλψει το 1,5 εκατομμύριο πρόσφυγες της Μικρασίας ήταν 750.000 χρυσές λίρες. Ενώ το πρόστιμο που πληρώσαμε η αποζημίωση ήταν 500. Μετά την πτώση του Μουσολίνη και το λιντσάρισμά του το 1945 από τον Ιταλικό λαό στο Μιλάνο, τα Ιταλικά αρχεία αποκάλυψαν μαρτυρίες του Κόμι Σφόρτσα, φασίστα διπλωμάτη που έπεσε σε δυσμένη αργότερα, σύμφωνα με τις οποίες η δολοφονία του στρατηγού Τελίνη διατάχθηκε απευθείας από τον Μουσολίνη. Ο δικτάτορας ζητούσε και τελικά κατασκεύασε μια αφορμή για να κάνει επίδειξη δύναμης στην περιοχή και στη διεθνή κοινότητα, αλλά και να αποδείξει εμπράκτος ότι θεωρούσε την Ανατολική Μεσόγειο ζώνη ζωτικών Ιταλικών συμφερόντων που θα επέβαλε δια των όπλων.
5: Ήταν μια σταγόνα ιστορία με τον Δημήτρη Καμπουράκη.
4: Η ώρα είναι 7.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 7 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην άνοδο της Κηφισού από Περιστέρη μέχρι Νέα Χαλκιδόνα και στην Αθηνών Κορίνθου από το Χαϊδάρι προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Αυξάνεται η ανησυχία για τις τιμές των καυσίμων και τον ανεφοδιασμό της αγοράς σε πετρέλαιο από τη Μέση Ανατολή. Το θέμα αναμένεται να τεθεί στο επίκεντρο της αυριανής συζήτησης στο Eurogroup στο Δουβλίνο. Σύμφωνα με το Reuters, η Γερμανίδα Υπουργός Οικονομίας Κατερίνα Ράιχε δήλωσε ότι θα μπορούσε να εξεταστεί μια προσωρινή μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα από το 19 στο 7% με στόχο την ελάφρυνση των καταναλωτών από την απότομη άνοδο των τιμών. Υπενθυμίζεται ότι στην Ελλάδα ο ΦΠΑ στα καύσιμα είναι στο 24% και παρά την εκτείναξη στην τιμή των καυσίμων, τα αρμόδια υπουργεία έχουν πει ότι δεν υπάρχει καμία σκέψη για μείωση του ΦΠΑ ή του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Πάντα κρατάμε εφεδρείες για αυτούς που έλεγαν δώστα όλα, δήλωσε χθες ο Πρωθυπουργός μετά τη συνεδρίαση του κυβερνητικού επιτελείου στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου εξετάστηκαν οι δυνατότητες για ενδεχόμενη λήψη περαιτέρω μέτρων για τις τιμές της ενέργειας. Στα 105,6 δολάρια κινείται αυτήν την ώρα το πετρέλαιο τύπου Brent, λίγες ημέρες μετά το κλείσιμο του αγωγού Ανατολής Δύσης λόγω της επίθεσης των Χούθη. Στα 102,1 δολάρια το βαρέλι κυμαίνεται η τιμή του αμερικανικού αργού. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στις 2 τα ξημερώματα στη λεωφόρο Ποσειδώνου στο ύψος της οδού Καλυψούς. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν 5 άτομα εξετράπη της πορείας του προσέκρουσε στα κυκλειδώματα και ανετράπη. Οι επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν στο Ασκληπείο Βούλας, όπου όπως διαπιστώθηκε οι 4 εξ αυτών φέρουν σοβαρά τραύματα. Στις φυλακές Κορυδαλλού αναμένεται να μεταφερθούν σήμερα οι 2 γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ο δικηγόρος τους προανήγγειλε ότι θα καταθέσει προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησής τους, καθώς, όπως ανέφερε, η αναβάθμιση του κατηγορητηρίου είναι ανετιολόγητη. Εν τω μεταξύ, διαψεύδει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών τους ισχυρισμούς ότι είχε δώσει άδεια ή έγκριση για την εγκατάσταση μηχανημάτων πλασμαφαίρησης στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου. Η τοποθέτηση αυτή έρχεται μετά την κατεπίγουσα εισαγγελική έρευνα που διατάχθηκε χθες, προκειμένου να διερευνηθεί αν για την υπόθεση προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ή άλλου αρμόδιου δημόσιου φορέα. Απάντηση στις νέες προκλητικές δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν, ο οποίος χαρακτήρισε απειλή για τη χώρα του τη στρατιωτικοποίηση των νησιών του Αιγαίου, έδωσε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Η Ελλάδα ως κυρίαρχο κράτος δικαιούται πλήρως να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίσει ότι θα είναι σε θέση να ασκήσει το αναφέρετο δικαίωμά της σε νόμιμη άμυνα, αναφέρει σε ανακοίνωσή του. Στη Νέα Βουλή μετά τις εκλογές δίνουν ραντεβού τα κόμματα, καθώς κανένα από τα 33 άρθρα του συντάγματος που πρότεινε προς αναθεώρηση η Νέα Δημοκρατία δεν συγκέντρωσε τις απαιτούμενες 180 ψήφους κατά τη χθεσινή δεύτερη ψηφοφορία. Σημειώνεται ότι η Νέα Δημοκρατία ήταν το μοναδικό κόμμα που κατέθεσε επισήμως προτάσεις για την αναθεώρηση των 33 άρθρων του συντάγματος. Μεταξύ αυτών, η αλλαγή του άρθρου 86 με στόχο την απεμπλοκή της Βουλής από τη διαδικασία των προανακριτικών επιτροπών, η αναθεώρηση του άρθρου 16 για τη δυνατότητα λειτουργίας μη κρατικών πανεπιστημίων, αλλά και η συνταγματική κατοχήρωση της αξιολόγησης στο δημόσιο. Νέες απειλές για τερματισμό των εμπορικών συναλλαγών με την Ευρώπη εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, αντιδρώντας στο σχέδιο των Βρυξελών ο Καναδάς να γίνει πρώτη χώρα συνδεδεμένο μέλος της. Το βρίσκω γελίο, ανέφερε χαρακτηριστικά μιλώντας σε δημοσιογράφους. Αν το κάνουν και αν θεωρήσω πως πρόκειται για εχθρική ενέργεια, θα επιβάλλω βαρύτατους τελωνιακούς δασμούς ή θα τερματίσω το εμπόριο με την Ευρώπη, πρόσθεσε. Αυξήσεις στον τιμοκατάλογο ορισμένων υπηρεσιών ταξί αναμένεται να τεθούν σε ισχύ τις επόμενες ημέρες. Για το θέμα προηγήθηκαν συναντήσεις εκπροσώπων των επαγγελματιών ταξί με την ηγεσία του Υπουργείου Μεταφορών. Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου, η σταθερή χρέωση για τη διαδρομή από το αεροδρόμιο προς το κέντρο της Αθήνας αυξάνεται στα 50 ευρώ από 40. Στα 28 ευρώ από 25 αυξάνεται η διαδρομή για το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης. Οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ μετά τη δημοσίευσή τους στο φύλλο εφημερίδας της κυβερνήσεως. Ένας 20χρονος συνελήφθη μέσα σε τρένο στο σταθμό ΙΣΑΠ της Κηφισιάς, καθώς παρίστανε τον αστυνομικό φορώντας στολή και φέροντας εξοπλισμό με σουγιά, θήκη όπλου, γεμιστήρα και ασύρματο. Ο 20χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς κατά τη διάρκεια των ελέγχων στα μέσα μαζικής μεταφοράς στο πλαίσιο του σχεδίου Αριάδνη. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για αντιποίηση αρχής και παραβίαση της νομοθεσίας περί όπλων.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Ιδανικό ξεκίνημα για τον Ολυμπιακό στη League Phase του Europa League. Νίκησε 2-1 τη Γιαγκελόνια, κάνοντας ανατροπή με τέρματα των Γκονζάλες και Γιαρεντσούκ. Σήμερα ο Όφη κάνει τη δική του πρεμιέρα με αντίπαλο στο Παγκρίτιο τη Χόφενχάιμ στις 8 παρατέταρτο. Για το κύπελο, η ΑΕΚ αντιμετωπίζει σήμερα τον Πανσεραϊκό στις 6 παρατέταρτο το απόγευμα, ενώ νωρίτερα στις 4.30 αναμετρώνται Καλαμάτα Λάρισα. Στους θεσινούς αγώνες σημειώθηκαν τα αποτελέσματα Ατρόμητος ΠΑΟΚ 0-1, Κηφισιά Παναθηναϊκός 0-2, Άρης Μαρκό 1-0 και Νίκη Βόλου Αστέρας Τρίπολης 0-3. Η Εθνική Βόλεϊ αντιμετωπίζει στις 5 το απόγευμα τη Σλοβακία, έχοντας ήδη εξασφαλίσει τη συμμετοχή της στη φάση των 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ανδρών. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
2: Σήμερα Πέμπτη στην Αττική θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 29 βαθμούς, ενώ οι βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι θα πνέουν 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6, πρόσκαιρα πολύ τοπικά και 7 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε επίσης αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ. Σχετικά με την υπόλοιπη χώρα, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα επικρατήσουν νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Ο καιρός θα βελτιωθεί από το απόγευμα στην Κρήτη και από το βράδυ στα Δωδεκάνησα. Κατά τόπους στην Εύβοια και τις Κυκλάδες θα σημειωθούν λίγες βροχές από νωρίς το πρωί έως περίπου το μεσημέρι. Στις υπόλοιπες περιοχές θα επικρατήσει αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν στα ηπειρωτικά, όπου κυρίως στα ορεινά είναι πιθανές σύντομες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, ασθενείς 2 με 4 μποφόρ στο Ιόνιο και 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πολύ μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 29 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.
1: Στους δρόμους.
0: Για την κυκλοφορία στους δρόμους μας ενημερώνει η Κατερίνα Μπούκα.
3: Με καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία αυτήν την ώρα στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου από Χαϊδάρια ως Καραμαγκά, στην Σχιστούς Καραμαγκά, στην άνοδο του Κηφισού από Δυραχείου έως και Αγίους Αναργύρους και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Σελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 7.30. Στα μικρόφωνα επιστρέφουν Γιώργος Κακούσης και Βασίλης Τσεκούρας.
1: Mega News 104,6.
4: Festival 2026 στο κέντρο της Καλαμάτας, στην πλατεία Βασιλέως Γεωργίου, το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Live ο Χρήστος Μενιδιάτης. Dev Festival 2026. Διοργάνωση Σύλλογος Κοφών Μεσσηνίας και Ομοσπονδία Κοφών Ελλάδος. Με την υποστήριξη της ΔΕΗ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ, στην πλατεία Βασιλέως Γεωργίου στην Καλαμάτα. Να είσαι εκεί.
5: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
6: Λογαριασμοί.
5: Υγεία.
6: Σούπερ μάρκετ.
5: Υγεία.
6: Μάρκετινγκ.
5: Λογαριασμοί.
6: Συνεργείο.
5: Υγεία.
6: Καθαρικά.
5: Υγεία.
7: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
8: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
9: Διαβαστέ στα νέα της Πέμπτης. Εκτός ελέγχου οι τιμές των καυσίμων, η κρίση στον Περσικό, οι επιπτώσεις στην Αντλία και οι αποφάσεις της ECB και της Fed που επηρεάζουν τη ζωή μας. Προστασία των παιδιών από τα social media, τι προβλέπει το Kids Act της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μηδενικός φόρος στους αγρότες με εισοδήματα έως 20.000 ευρώ. 72 δόσεις. Τι πρέπει να ξέρουμε. Και πολυσέλιδη ομάδα. Όλα μόνο στα νέα της Πέμπτης.
10: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.

0: Predator. Γιώργος Κακούσης, Βασίλης Τσεκούρας.
1: Η φωνή της Ηλέκτρας που σας λέγαμε.
2: Αυτή είναι.
1: Καλώς τα παιδιά, καλημέρα σας, καλό ξεκίνημα σε όλους. Πέμπτη σήμερα, ο μήνας έχει 17. Είστε στο Mega News 104,6. Είναι ο Βασίλης Τσεκούρας.
2: Και ο Γιώργος Κακούσης. Ελπίζουμε να είστε καλά, να ξυπνήσατε όμορφα, με καλή διάθεση. Όσοι δεν έχετε καλή διάθεση, μείνετε μαζί μας. Εδώ, θα τη φτιάξουμε μαζί.
1: Μην ξεχάσετε σήμερα να πείτε χρόνια πολλά στις Σοφίες. Σήμερα είναι Σοφίας, πίστης, αγάπης, ελπίδας. Όλες αυτές γιορτάζουν.
2: Αν έχετε κάποιο δικό σας άνθρωπο.
1: Κυρίες Σοφίες τώρα, έτσι. Και αγάπη.
2: Να πείτε χρόνια πολλά.
1: Η πίστη χάθηκε από καιρό, Βασίλη μου.
2: Η πίστη έχει χαθεί.
1: Η ελπίδα πάλι.
2: Η ελπίδα υπάρχει.
1: Η ελπίδα υπάρχει.
2: Να πούμε.
1: Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Έτσι. Αρκεί να μην τη λένε πεθερά σου. Πεθερά σου ελπίδα. Αυτός εδώ ο τύπος που ακούτε και μιλάει με τόσο θράσος δεν έχει κλείσει ένα μήνα παντρεμένος.
2: Ναι, αλλά δεν έχω πεθερά ελπίδα.
1: Εγώ αν ήμουν η πεθερά σου ή ο πεθερός σου θα ήμουν πολύ στενοχωρημένος με αυτό που είπες.
2: Το έβγαλε.
1: Λοιπόν, χρόνια πολλά στη φίλη μας τη Σοφία τη Φίκα, την καλή συνάδελφο.
2: Χρόνια πολλά.
1: Να είναι πολύχρονη, η οποία ήρθε πρωί-πρωί με τα κεράσματά της. Και είναι και μια καλή ευκαιρία να τσεκάρουμε αν λέει αλήθεια η Μπερετάνου.
2: Ναι.
1: Ότι μας ακούει από πάρα πολύ νωρίς. Χρόνια πολλά, Σοφία.
2: Χρόνια πολλά.
1: Πολύχρονη. Λοιπόν, τι νέα έχουμε να σας πούμε πρωί-πρωί. Έχει πέσει λίγο η διεθνή τιμή του πετρελαίου. Όχι ότι σωθήκαμε. Έτσι. 105 δολάρια.
2: Ναι, είναι πολύ πάνω από τα 100 δολάρια. Ναι. 107-108 ήταν. Τώρα για 2-3 δολάρια, παιδιά, σε αυτές τις τιμές.
1: Έχει σημασία μόνο όταν ανεβαίνει.
2: Ναι, όταν πέφτει τώρα, μην το περιμένετε να. Καλά, δεν θα είναι και μεγάλη πτώση.
1: Ναι.
2: Με βάση αυτές τις τιμές. Αλλά τέλος πάντων, 2-10 πάλι θα πληρώνουμε τη βενζίνη και το δίζελ.
1: Κάπου εκεί.
2: Δεν θα αλλάξει κάτι. Ναι. Δεν θα αλλάξει η ζωή μας.
1: Οι Ευρωπαίοι είναι πάρα πολύ θορυβημένοι, λέει, και στην αυρήνη συνεδρίαση του Eurogroup θα προσέλθουν, λέει, όλοι οι υπουργοί οικονομικών πολύ προβληματισμένοι από την κατάσταση η οποία επικρατεί.
2: Ναι.
1: Είναι βαθύς ο προβληματισμός.
2: Τόσο
1: για τις τιμές των καυσίμων.
2: Τόσο βαθύς που θα πούνε ότι, παιδιά, τους επόμενους μήνες θα αποφασίσουμε.
1: Ναι. Μα Ευρωπαίος είσαι. Λοιπόν, πραγματικά. Η Κατρίν Ράιχε, η Γερμανίδα Υπουργός Οικονομικών, θα κατέβει, λέει, ζητώντας το πράσινο φως από το Eurogroup, να μειώσει η Γερμανία το ΦΠΑ στα καύσιμα από 19 σε 7%. Ξεπερνάω
2: ότι
1: η Γερμανία έχει το ΦΠΑ στα καύσιμα στο 19%.
2: Και εμείς το 24.
1: Και θέλει να το πάει στα 7. Γιατί περνάνε δύσκολα οι Γερμανοί. Μην κοιτάτε, δεν είναι σαν και εμάς που ζούμε σε εποχές πρωτοφανούς ευμάρειας.
2: Ναι.
1: Που λέει και ο Άδωνης Γεωργιάδης.
2: Να σου κάνω ένα άλλο ερώτημα.
1: Για πες.
2: Η Ράιχε,
1: ναι,
2: η Γερμανίδα υπουργός, από ποιον στην ουσία θα ζητήσει να μειωθεί ο ΦΠΑ?
1: Θα ζητήσει το πράσινο φως των συναδέλφων της.
2: Δηλαδή από τον. Ποιος είναι πρόεδρος?
1: Του Eurogroup.
2: Ναι.
1: Κόσμος. Κυριάκος Καραγκάκης. Άμα δεν πει ο Κυριάκος εντάξει Κατρίν, δεν γίνεται τίποτα.
2: Εμείς βάζουμε υπογραφή πλέον για τη Γερμανία.
1: Για να μάθετε,
2: παιδιά.
1: Ρόδα είναι και γυρίζει.
2: Ναι, αλλά αυτοί κάνουν μείωση, Γιώργο μου. Δεν κάνουν αυξήσεις.
1: Κοίτα, ο Μητσοτάκης μας απείλησε χθες ουσιαστικά ότι θα πάρουν μέτρα για τα καύσιμα.
2: Ναι.
1: Μέτρα ευνοϊκά για εμάς. Παιδιά, σιγά-σιγά, μην βιάζεστε. Δεν υπάρχει κανένας λόγος βιασύνης. Ή θα πάρετε μέτρα εσείς για τα καύσιμα, ή θα πάρουμε μέτρα εμείς για εσάς τις εκλογές. Ένα από τα δύο. Αυτά η ζωή τα λύνει, όπως βλέπετε.
2: Να σου πω κάτι. Για το πετρέλαιο θέλουμε να καταλάβω, ρε παιδί μου. 15 Οκτωβρίου ξεκινά. Θα πάρει απόφαση τελευταία στιγμή.
1: Θα δούμε, ναι.
2: Να το καταλάβω αυτό, διότι δεν έχει ξεκινήσει καν η διάθεση.
1: Mm-hmm.
2: Έχει ακόμα 3 εβδομάδες μπροστά σου. 4.
1: Με τη βενζίνη.
2: Με τη βενζίνη όμως.
1: Με το πετρελαιάκι κίνηση.
2: Το πετρέλαιο σου λέει κίνηση. Έχω επιδότηση ήδη και για το Σεπτέμβριο.
1: Mm-hmm.
2: 10 λεπτά το ευρώ στο.
1: Και έχει 2 και.
2: Λίτρο. Έχει 2 και. Αλλά αυτή η επιδότηση όμως λέγει στο τέλος Σεπτεμβρίου. Σου λέει, έχω παρέμβαση για το
1: τίσο. Αυτή είναι η εύκολη απόφαση, εσύ. Αυτή είναι η εύκολη. Αυτό το απεκτείνουν. Όσο και να πηγαίνει το πετρέλαιο, εσύ να σου δίνουν 10 λεπτά επιδότηση.
2: Ναι, αλλά πάρα έχει 2-10 όμως.
1: 1,80 το πετρέλαιο, 10 λεπτά επιδότηση. 1,90 το πετρέλαιο, 10 λεπτά επιδότηση. 2,10 το πετρέλαιο, 10 λεπτά επιδότηση. Η πλάκα, ξέρεις ποια είναι? Ότι θα πέσει, ξέρω εγώ, κανένα τίποτα 1,90-1,85 και θα πούνε εντάξει, ρε, αυτή είναι. Τι τα θες τα 10 λεπτά.
2: Τι είναι,
1: κανένα τσίπη είσαι.
2: Μα το όριό του είναι τα 2 ευρώ, τι εννοείς? το όριο του οικονομικού επιτελείου για να αποφασίσει για μετρήνα 2 ευρώ.

0: Η μικρή πόλη του Αβιλιάνο, κυρίες και κύριοι, στη Νότια Ιταλία, αποχαιρετά το Βιταντόνιο Λοβάλο.
1: Ναι, τώρα θα πείτε ποιος είναι αυτός.
0: Ήταν
1: ο γυραιότερος άνθρωπος.
0: Ο γυραιότερος άνθρωπος στην Ευρώπη.
1: 112 ετών. 112.
0: Ναι. Η γυναίκα του είχε πεθάνει το 2015. Πιτσιρίκα, 98 χρονών.
1: Ναι.
0: Τώρα λοιπόν αυτός φεύγει από τη ζωή. Αυτός, πρόσεξε, έχει ζήσει πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Τον είχαν βουτήξει οι Γερμανοί, τον είχαν πάει σε στρατόπεδο συγκέντρωσης. Τα έχει δει όλα. Αφήνει στο πόδι του τώρα έναν Πορτογάλο.
1: Ναι.
0: Ο οποίος είναι μόλις 111 ετών.
1: Μόλις. Να ζήσουν οι άνθρωποι, δηλαδή.
0: Δεν παίζουν τώρα αυτές οι ηλικίες.
1: Για να σου λέει 112.
0: Αυτός λέει,
1: ναι,
0: μέχρι τα 107 του φρόντιζε μόνος του το αμπέλι του.
1: Γιατί αυτό του
0: είχε ένα ωραίο αμπέλι και πήγαινε και το φρόντιζε μόνος του, τα πάντα.
1: Αυτό του δίνει ζωή.
0: Αυτό του δίνει
1: ζωή. Γι' αυτό έφτασε 112. Και σκέψου ότι εκείνες εποχές μπορεί να γεννιόταν ένα παιδί και να το δήλωνε μετά από 2-3 χρόνια, άμα ήταν πουθενά σε κάνα χωριό. Ναι. Στην Ελλάδα το έχουμε αυτό κατά χώρο.
0: 112, παιδιά. Αυτό είναι σαν τον αριθμό έκτακτης ανάγκης. Δεν σου μοιάζει με ηλικία. Σου μοιάζει με όριο ταχύτητας.
1: Με το 112 πρώτο στο κινητό. Με αυτό μοιάζει.
0: Λοιπόν, ο Κώστας, δεν θα πω το επώνυμο τώρα γιατί ο άνθρωπος μπορεί να μην θέλει, μας έχει στείλει στο Viber, το είδες.
1: Ναι.
0: Μια φωτογραφία. Έχει ένα δικό του, λέει, στο κέντρο νεοσυλλέκτων στο στρατόπεδο της Θήβας. Προφανώς κάποιο πιτσιρικά, ο οποίος είναι νεοσύλλεκτος, έτσι.
1: Ναι.
0: Του σερβίρουν για πρωινό, λέει, ομελέτα. Του μπάρει ο μικρός την ομελέτα και από κάτω η ομελέτα είναι ομελέτα με μανιτάρια. Έχει μούχλα. Είναι γκρίζα από τη μούχλα. Και του περιγράφει, λέει, ο δικός του άνθρωπος εκεί, ότι κάπως έτσι είναι το συσίτιο περίπου κάθε μέρα. Λέει, αφήστε τους αρουραίους. Παιδιά, εγώ νομίζω ότι στις ελληνικές ενόπλες δυνάμεις αυτά έχουν ξεπεραστεί. Δεν ξέρω τώρα τι είναι αυτό. Και
1: εγώ δεν το ξέρω. Μου
0: φαίνεται πολύ περίεργο. Εγώ δεν λέω ότι ίσα-ίσα δεν τον αμφισβητώ. Έτσι.
1: Ναι, απλά να το δούμε, παιδιά, αυτό το θέμα. Διότι εφόσον ισχύει. Για στείλτε μας κι άλλες από εκεί από τη Θήβα, για να έχουμε μια πληρέστερη εικόνα.
0: Θα έχει ένα ενδιαφέρον να κάνουμε τις ερωτήσεις μας. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο το θεματάκι με τα καύσιμα, κυρίες και κύριοι. Εντάξει, τώρα τα βασικά της επικαιρότητας πάνω κάτω σας τα έχουμε πει. Ο κύριος Κωνσταντίνος Θεοφύλακτος είναι ο αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης, μηχανολόγος και μηχανικός ο ίδιος. Πώς είστε, κύριε Θεοφύλακτε, τι κάνετε, καλά είστε?
2: Γεια σας. Καλημέρα σας, εσάς, τους ακροατές μας, και καλό ξεκίνημα.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κοιτάξτε τώρα, μαθαίνουμε ότι επειδή έχει συμβεί ό,τι έχει συμβεί σε αυτόν τον αγωγό, ο οποίος διακινεί ουσιαστικά ένα πολύ μεγάλο κομμάτι πετρελαίου, το 4% της παγκόσμιας διακίνησης ημερησίως, και αυτός έχει τεθεί εκτός. Ο μεγαλύτερος παίκτης ουσιαστικά στο χώρο, στον κόσμο, η Saudi Aramco, λέει: παιδιά, πάω τα συμβόλαιά μου προς τα πίσω. Δεν μπορώ να σας παραδώσω καθόλου ή μπορώ να σας παραδώσω αρκετά καθυστερημένα. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά, τι εναλλακτικές έχουμε? Εμείς, από ό,τι ξέρω, είμαστε πελάτες της Aramco, σωστά?
2: Είμαστε. Γενικά εμείς είμαστε, παίρνουμε παντού. Να το βάλουμε λίγο σε μια δομή να καταλάβει και ο ακροατής τι ακριβώς γίνεται. Η κρίση αυτή ενεργειακή, γιατί είναι μια κρίση, είναι κύρια μια δομική ενεργειακή κρίση που βασίζεται σε γεωπολιτικές συγκρούσεις. Ουκρανία, Μέση Ανατολή. Αυτό δημιουργεί μια άνοδο των τιμών. Όλα αυτά τα μικρά κομμάτια που είπατε, δηλαδή αυτό το κομμάτι με την Aramco, το ότι οι Χούθοι χτυπήσαν αυτό, ότι μπαίνουν και στο παιχνίδι αυτό, ότι είναι τα στενά του Ορμούζ, ότι έχουμε το πιο σημαντικό, ότι έχουμε βγάλει έξω από το παιχνίδι τη Ρωσία λόγω των κυρώσεων. Άρα δεν μπορούμε να αγοράσουμε από εκεί LNG κτλ. Όλα αυτά ανεβάζουν τις τιμές. Γιατί, να το πω έτσι για να γίνει και κατανοητό, τα κράτη χρησιμοποιούν τους ενεργειακούς πόρους, τις υποδομές, τις τεχνολογίες, σαν στρατηγικά εργαλεία. Όταν λοιπόν έχεις αυτό το εργαλείο, σημαίνει, και έχεις ενέργεια δηλαδή, σημαίνει ότι έχεις δύναμη. σημαίνει ότι μπορείς να ασκείς πολιτική. Και αυτό ακριβώς βλέπετε που γίνεται σε παγκόσμιο επίπεδο σήμερα.
1: Να έρθουμε λίγο τώρα στα δικά μας, στο ελληνικό πρόβλημα.
2: Ναι. Θα πάμε στο δικό μας, αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι από πίσω σήμερα η ενέργεια που ανεβάζει τις τιμές, τα καύσιμα στο ένα, εμπλέκεται σε ευρύτερο ένα πλέγμα οικονομικό. Mm-hmm. Καταλάβατε, δεν είναι όπως το παλιό. Δεν δίνει πετρέλαιο η Σαουδική Αραβία στο Ισραήλ και στη Δύση έχουμε κρίση, 1973. Έχει αλλάξει το παιχνίδι, αυτό προσπαθώ να σας πω. Και αυτό είναι που δημιουργεί όλα αυτά. Τι γίνεται τώρα εδώ? Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα θέμα με το φυσικό αέριο.
1: Ναι, δηλαδή, έχει ανεβεί του πάρα πολύ το τελευταίο χρόνο.
2: Ναι, και κάτι άλλο. Τα αποθέματα ασφαλείας που βάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκονται λίγο πάνω από το 68, λένε οι πηγές, γιατί ακριβώς.
1: Το καλοκαίρι πάντως μας έπιασε με άδειες δεξαμενές, κύριε Θεοφυλακτέ. Το άδειες δεν μιλάμε ότι δεν είχε τίποτα μέσα. Εννοούμε ότι δεν ήμασταν έτοιμοι να έχουμε προβλέψει.
2: Να δεχτούμε το χειμώνα.
1: Ακριβώς αυτό.
2: Ακριβώς, ναι. Ήταν 68, πέρσι τέτοια εποχή ήταν 80. Αυτή είναι η διαφορά. Τώρα, τι θα γίνει? Είναι ένας μήνας κρίσιμος. 15 Σεπτεμβρίου με 15 Οκτωβρίου που ξεκινάει, ας το πούμε, η χειμερινή περίοδος. Εδώ τώρα θα ανταγωνιστούν στο LNG ειδικά οι Ευρωπαίοι με τους Ασιάτες.
1: Δηλαδή?
2: Εισαγωγής, ναι, γιατί θα πρέπει να αναφοδιαστεί με LNG η Ευρώπη. Mm-hmm. Θα βγουν λοιπόν στις αγορές για να βρουν LNG. Ναι, αλλά είναι και οι Ασιάτες.
1: Θα ψάχνουμε από την ίδια πηγή δηλαδή να βρούμε, να βρούμε φυσικό αέριο.
2: Που είναι το αμερικάνικο. Και βάλτε σε από κάτω, γι' αυτό λέω το γεωπολιτικό παίζει και το πολιτικό βασικά, διότι από κάτω υπάρχουν οι εκλογές του Νοεμβρίου.
1: Άρα αυτό τι σημαίνει? Γιατί το φυσικό αέριο γνωρίζουμε ότι επηρεάζει τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε αυξήσεις σημαντικές από τον επόμενο ή μεθεπόμενο μήνα και στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος στην Ελλάδα?
2: Ναι, αυτό είναι ένα σενάριο. Και μόνο ένα να σας πω, ότι υπάρχει μια αύξηση Αύγουστο με Σεπτέμβριο περίπου στο 18% της τιμής. Ναι. Στη χονδρική αγορά, το ευρώ ανά κιλοβατμεγαβατόρα ή κιλοβατόρα, ό,τι θέλετε. Καταλαβαίνετε ότι ναι, αυτό θα επηρεάσει, διότι η Ελλάδα έχει στην ηλεκτροπαραγωγή της το φυσικό αέριο. Ήδη διαβάζω σήμερα ότι η ΡΑΕ επέτρεψε στον ΑΔΜΙΕ μέχρι το Μάρτιο να καίει και η λιγνίτη στην Πτωλεμαϊδα 5. Ναι. Όλα αυτά τα μικρά, ναι, δημιουργούν. Τώρα,
0: Πάμε να δούμε πού πάμε τώρα. Εμείς τι δυνατότητες έχουμε ελιγμών? Εμείς έχουμε στρατηγικά αποθέματα 3 μηνών πάντα, έτσι, τα οποία διαθέτουμε και τώρα. Έτσι, σωστά. Και έχουμε ως βασικό προμηθευτή μας τη Saudi Aramco, η οποία αυτή τη στιγμή είναι σε μια δυσκολία παράδοσης, αλλά και τα διελιστήριά μας είναι σεταρισμένα, να το πω έτσι, να επεξεργάζονται πετρέλαιο από εκείνη την πλευρά του πλανήτη. Με αυτά τα χαρακτηριστικά.
2: Αλλά εμείς, επειδή στο Ινστιτούτο εξετάζουμε όλη την ανατολική Ευρώπη, θα σας πω το εξής. Ευτυχώς που η Ελλάδα έχει 4 δηληστήρια και μπορεί και δίνει, όχι μόνο στην εγχώρια αγορά, και Βουλγαρία και Ρουμανία και σε άλλες χώρες, ας το πούμε. Άρα σε αυτό το κομμάτι έχουμε ένα ποιοτικό πλεονέκτημα.
0: Έχουμε το πλεονέκτημα. Έχω, δηλαδή τα δηληστήρια μας είναι σε θέση να επεξεργάζονται πετρέλαιο και από άλλες πηγές.
2: Βεβαίως. Αυτό είναι ένα δυνατό κομμάτι της Ελλάδος. Είναι δυνατό.
1: Αυτό σημαίνει, κύριε Φύλακτα, σας διακόπτω, ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα ελλείψεων. Αυτό αντιλαμβάνομαι. Δεν έχουμε κάποιο τέτοιο θέμα, διότι όχι μόνο αρκεί για την εσωτερική κατανάλωση, αλλά μπορούμε να δώσουμε και έξω από τα σύνορα της χώρας. Αυτό όμως που δεν αλλάζει είναι το επίπεδο των τιμών. Διότι αυτό ενδιαφέρει νομίζω και όλους μας. Δεν θα ξεμείνουμε από καύσιμα σε καμία των περιπτώσεων, αλλά θα πληρώνουμε πανάκριβα τη βενζίνη και τον ντίζελ.
2: Ναι, το οποίο πιθανά το ντίζελ, από ό,τι εκτιμάται, το πετρέλαιο θέρμανση, να ξεκινήσω από εκεί. Εκτιμάται, και νομίζω και χθες και στο δελτίο σας το είδα, ότι μιλάνε, θα είναι περίπου στο 1,90 ευρώ το λίτρο. στις 15 Οκτωβρίου, εκτιμάται. Mm-hmm. Θα το δούμε. Ξέρετε, κάθε μέρα που περνάει με ό,τι γίνεται σε παγκόσμιο επίπεδο παίζει ρόλο. Αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό. Είναι μερικά πράγματα τα οποία δεν τα ξέρουμε, δεν ξέρουμε το μέλλον. Πέρσι τέτοια εποχή ήταν ένα 10. Έτσι ξεκίνησε πέρσι. Άρα έχουμε αύξηση 65-70%. Αυτό είναι το ένα. Η ηλεκτρική ενέργεια εδώ υπάρχει μια αύξηση, όπως σας είπα, Σεπτέμβρης, Αύγουστος με Σεπτέμβρη. Είναι το φυσικό αέριο βασικό κάψιμο για την ηλεκτροπαραγωγή. Άρα είναι δύσκολο να μειωθεί αυτό το βραχυπρόθεσμα. Άρα θα έχει μια μικρή, την οποία όμως έχουμε τα διάφορα τιμολόγια. Θα μπορεί να απορροφήσουν και οι εταιρείες. Θα το δούμε αυτό, το παρακολουθούμε. Και είναι και η τιμή του φυσικού αερίου, το οποίο συνέχεια ανεβαίνει.
0: Θα είναι δύσκολος χειμώνας πάντως, κύριε Θεοφύλακτε, από ό,τι καταλαβαίνουμε.
2: Δύσκολος, αλλά όχι με ελλείψεις. Να είναι και να μην έχουμε.
0: Ελλείψεις, νομίζω ότι όποιος λέει ότι θα έχουμε ελλείψεις, απλά κινδυνολογεί. Αυτός ο οποίος λέει όμως ότι αυτή την επάρκειά μας θα την πληρώνουμε ακριβά.
1: Ναι, και εδώ είναι λίγο μια αντίθεση.
0: Ναι. Επίσης θα έλεγα ότι είναι πολύ κοντά στην πραγματικότητα.
2: Όπως ακριβώς το είπατε.
0: Σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Θεοφύλακτε. Θα τα λέμε συχνά πυκνά, έτσι, γιατί η περίοδος νομίζω το επιβάλλει.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, τα λέγαμε και νωρίτερα. Παραδόσεις ξύλων από τις μάντρες με τα καυσόξυλα σε 2 εβδομάδες. Γιατί?
1: Παιδιά, το πήρε το μήνυμα. Το λέω και ακούσα από το πρωί. Δηλαδή, μιλήσαμε για πετρέλαιο, μιλήσαμε για βενζίνη, μιλήσαμε για ρεύμα.
0: Στο ξύλο θα καταλήξουμε.
1: Σας περνάει το μήνυμα ο Κακούς. Όσοι το πιάσατε, το πιάσατε.
0: Λοιπόν, η Μαρία Αλφαντή με τους τίτλους των ειδήσεων και επιστρέφουμε.
3: Mega News 104,6.
4: Καθημερινά 8 με 10 το πρωί, Γιώργος Κουδαλάκης, Δημήτρης Καμπουράκης.
3: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
4: Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 7:30 από το Μέγα News 104,6. Στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται και στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου και Φυσού, στην άνοδο από το ύψος της Λένορμανό στη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο στο ύψος του κόμβου της Μεταμόρφωσης και στην περιοχή του Περιστερίου ανατμήματα. Καθυστερήσεις και στην Αθηνών Κορίνθου από το Χαϊδάρι προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Στο αυριανό Eurogroup στο Δουβλίνο μεταφέρεται η μάχη για την ανάσχεση του νέου ενεργειακού σοκ, καθώς το ράλι σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο απειλεί να πυροδοτήσει νέο γύρο ανατιμήσεων στα καύσιμα. Σύμφωνα με το Reuters, η Υπουργός Οικονομίας της Γερμανίας δήλωσε ότι θα μπορούσε να εξεταστεί μια προσωρινή μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα από το 19% στο 7%. Στη χώρα μας ο ΦΠΑ στα καύσιμα είναι στο 24% με τα αρμόδια υπουργεία να έχουν αποκλείσει ενδεχόμενη μείωση του ΦΠΑ ή του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Πάντα κρατάμε εφεδρίες για αυτούς που έλεγαν δώστα όλα, δήλωσε χθες ο Πρωθυπουργός μετά τη συνεδρίαση του κυβερνητικού επιτελείου στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου εξετάστηκαν οι δυνατότητες για ενδεχόμενη λήψη περαιτέρων μέτρων για τις τιμές της ενέργειας. Τροχαίο ατύχημα τα ξημερώματα στη Λεωφόρο Ποσειδώνου στο ύψος της οδού Καλυψούς. Αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν 5 άτομα εξετράπη της πορείας του προσέκρουσε στα κυκλειδώματα και ανετράπη. Οι επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν στο Ασκληπείο Βούλας, όπου όπως διαπιστώθηκε οι 4 εξ αυτών φέρουν σοβαρά τραύματα. Στις φυλακές Κορυδαλλού αναμένεται να μεταφερθούν σήμερα οι 2 γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ο δικηγόρος τους προανήγγειλε ότι θα καταθέσει προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησής τους, χαρακτηρίζοντας σαν αιτιολόγητη την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου. Απάντηση στις δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν περί απειλής από τη στρατιωτικοποίηση ελληνικών νησιών έδωσε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Η Ελλάδα δικαιούται να λάβει όλα τα μέτρα για να διασφαλίσει την νόμιμη άμυνά της, αναφέρεται σε ανακοίνωσή του. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να διακόψει τις εμπορικές συναλλαγές με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αντιδρώντας στο σχέδιο των Βρυξελών ο Καναδάς να γίνει πρώτη χώρα συνδεδεμένο μέλος της. Και ο καιρός, γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, έως 29 βαθμοί θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτικό δελτίο στις 7, αναλυτικό δελτίο στις 8, όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
3: Mega News 104,6. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την αναβίση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
5: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
6: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
7: Regency, το αληθινό καζίνο.
6: Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
9: Θέλεις να δεις από κοντά πώς χτίζεται μια καριέρα στα media?
10: Η New Media Studies σε προσκαλεί στο Open Day την 5η 17 Σεπτεμβρίου.
9: Έλα να γνωρίσεις από κοντά τον Σταμάτη Μαλέλη, το Γενικό Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα και κορυφαίους επαγγελματίες του χώρου που θα σε καθοδηγήσουν.
10: Μάθε πώς 9 στους 10 αποφύτους μας βρίσκουν άμεσα εργασία και δες από κοντά πώς η σύγχρονη εκπαίδευση γίνεται πράξη.
9: 5η 17 Σεπτεμβρίου στις 5 το απόγευμα. Open Day στη New Media Studies, τη Σχολή Δημοσιογραφία του Training Hub.
10: Κλείσε τη θέση σου τώρα στο www.traininghub.edu.gr και στο 210-01-06-700.
11: Έχετε δει τι παίζει στο app της BigWin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: Καλώς στα παιδιά. Τα παιδιά, τα ταλαιπωρημένα και τα μποτιλιαρισμένα.
1: Τα πολύ μποτιλιαρισμένα βλέπω παντού κόκκινο στην Αττική.
0: Τι γίνεται ρε παιδιά, έχουμε μπλέξει.
1: Κηφισός, Λεωφόρος Αθηνών, Κηφισίας, Μεσογείων, Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Σόλγας, παντού.

0: ώρα και ταλαιπωρία, τι θα σε πείραζε?
1: Θα με πείραζε τιμή στα κάσιμα.
0: Ότι και σε βενζίνη παραπάνω. Σταμάτα ξεκίνα.
1: Τα σταμάτα ξεκίνα είναι τα χειρότερα το μεταξύ.
0: Ναι.
1: Τα σταμάτα ξεκίνα είναι τα χειρότερα. Ενώ τα σταμάτα ξεκίνα είναι η ευλογία των ηλεκτρικών αυτοκινήτων.
0: Γιατί εκεί φορτίζουν.
1: Εκεί φορτίζει ξανά η μπαταρία στο σταμάτα.
0: Δώσ' μου κίνηση, σου λέει το ηλεκτρικό.
1: Λοιπόν, διαβάζω ένα ρεπορτάζ σήμερα της Δήμητρας της Κούφου στα Νέα. Ότι λόγω της εκτόξευσης των τιμών στα καύσιμα, η κυβέρνηση λέει ετοιμάζει διπλή ενίσχυση.
0: Ναι.
1: Και λέω, ρε, εσύ κάτι θα κάνουμε για τα καύσιμα, κάτι σοβαρό θα κάνουμε.
0: Ναι.
1: Μπαίνω μέσα στο ρεπορτάζ. Η Δήμητρα δεν λαθεύει σε αυτά.
0: Ποτέ. Έχει πολύ καλό ρεπορτάζ πάντα.
1: Δεν λαθεύει σε αυτά. Λοιπόν, οι σκέψεις λέει που έχει η κυβέρνηση είναι να διευρύνει τα κριτήρια του επιδόματος θέρμανσης, δηλαδή να κάνει λίγο, να πάρει περισσότερος κόσμος επίδομα πετρελαίου θέρμανσης.
0: Ναι.
1: Έτσι, αυτό σημαίνει διευρύνω τα κριτήρια.
0: Βάζω άλλους 100-200.000 μέσα δηλαδή.
1: Ναι, ναι, εντάξει. Και να επεκτείνει λέει την επιδότηση στον ντίζελ. Να την επεκτείνει χρονικά.
0: Αυτά τα 10 λεπτά το λίτρο που είναι τώρα.
1: Είναι μέχρι το τέλος του μήνα.
0: Τέλος
1: να
0: Οκτωβρίου.
1: Πάει μέχρι το τέλος Οκτωβρίου.
0: Ναι.
1: Παιδιά, δεν κάνουμε δουλίτσα έτσι.
0: Ναι, δηλαδή και πάλι 2-10 θα έχει.
1: Οι Γερμανοί, θέλω να ρωτήσω, οι Γερμανοί είναι χαζοί οι οποίοι λένε, παιδιά, συγγνώμη, δικαίωμα να μειώσουμε το ΦΠΑ στα καύσιμά μας από το 19% στο 7%. Είναι χαζοί οι Γερμανοί.
0: Τι δημοσιονομικό κόστος έχει.
1: Ή είναι δημοσιονομικά απίθαρχοι οι Γερμανοί.
0: Είναι κοστολογημένο το μέτρο.
1: Βέβαια, οι Γερμανοί βλέπουν και την ακροδεξία να έρχεται με φόρα.
0: Όχι με φόρα.
1: Και κάθε φορά που πέφτει μια σφαλιάρα σε εκλογές σε διάφορες περιφέρειες και κρατήδια, ψάχνουν να βρουν τι τσαντίζει τον κόσμο. Μήπως δεν το τσάντισε τη τιμή των καυσίμων. Μπορεί.
0: Εντάξει, δεν είχαν και δέθει οι Γερμανοί, να ξέρεις, για να δώσουν ό,τι έχουν δύο εβδομάδες πριν.
1: Εμείς εντωμεταξύ είμαστε ωραίοι. Εμείς δεν το μειώνουμε το ΦΠΑ, ούτε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, γιατί έτσι θα ευνοηθούν και οι πλούσιοι.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αυτό το επιχείρημα ποτέ δεν το κατάλαβα και νομίζω ότι ποτέ δεν θα μπορέσω να το θεωρήσω πιστικό. Πραγματικά, δηλαδή. Τι πάνε να πει, θα ευνοηθούν και οι πλούσιοι αν μειώσουμε οριζόντια τον ειδικό φόρο κατανάλωση του ΦΠΑ.
0: Έστω και προσωρινά για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Για να μην είναι τόσο ψηλά.
1: Πραγματικά τιμή. Δηλαδή. Αφού
0: τι πηγαίνω... είναι το δηλαδή. Ότι θα κυκλοφορούν μόνο τα κακιά στους δρόμους, δηλαδή. Τι εννοείται.
1: Ναι, παιδιά, δεν περιμένουμε να μειώσετε τις τιμές για να βγούμε με τις τσιπάρες μας έξω, έτσι. Το έχετε πάρει χαμπάρι αυτό.
0: Αυτοί θα βγουν ούτως ή άλλως, παιδιά. Μιλάμε για τον άνθρωπο
1: δεν είναι
0: που θέλει να πάει στη δουλειά του και πληρώνει με 2-10 τη βενζίνη.

0: Αν και 6 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα.
1: Ναι.
0: Και κάνει περίπου 50 χιλιόμετρα για να πα και να έρθει στη δουλειά σου, όπω κάνω εγώ. Θε 3 λίτρα καυσίμου την ημέρα μόνο για τη δουλειά. Ξέχνα όλα τα άλλα. 3 λίτρα, 6 ευρώ.
1: Σκέψου να έχει λίγο πιο πολύ αυτοκίνητο.
0: Μόνο για τη δουλειά. Έτσι, μόνο για τη δουλειά. Και σου λέω να έχει 6 λίτρα τώρα, έτσι.
1: Σούπα, αν έχει ένα πιο πολύ αυτοκίνητο, γιατί δεν μπορεί να το αλλάξει. Που και παραπάνω από 6 λίτρα τα 100 χιλιόμετρα. Γιατί και με στην κίνηση πολύ παραπάνω. Σκέψου τι δίνει κάποιο. Mm-hmm. Εγώ δεν σου λέω 50 χιλιόμετρα τη μέρα. Σου λέω 30 χιλιόμετρα τη μέρα να κάνει. Πήγαινε, έλα. Mm-hmm. Είναι πόσο μεγάλο.
0: Ποιο είναι εδώ, λέει κάποιο, μην γκρινιάζεται γιατί αντί να το μειώσουν, να το αυξήσουν. Τέλο πάντων. Πώς το λέει και η διαφήμιση, η τιμή στα τρόφιμα καίει, η τιμή στα τρόφιμα καίνε, η τιμή στα καύσιμα καίνε και αυτά εδώ που έρχονται είναι τα...
2: Πέντε και να καίνε.
0: Στο νούμερο 5,
1: ο Ηλίας Κασιδιάρης, ο οποίος ζητάει από το ΣΕΔΕΑ, τις εταιρείες δηλαδή δημοσκοπήσεων, να τον συμπεριλάβουν στις δημοσκοπήσεις, όπως περιλαμβάνουν το πιθανό κόμμα Τσίπρα ή Σαμαρά.
0: Έχουν κάτι κοινό μεταξύ τους αυτοί οι τρεις.
1: Ναι, είναι και οι τρεις πρώην.
0: Ναι. Οι δύο είναι πρώην πρωθυπουργοί,
1: ναι.
0: Και ο τρίτος είναι πρώην φυλακόβιος.
1: Σωστά.
0: Α, καλά τα θυμάμαι.
1: Πολύ καλά.
0: Στο νούμερο 4, η δικαιοσύνη.
1: Αναζητά ευθύνες μεταξύ των ιατρικών συλλόγων, σου θυμίζω,
0: ναι.
1: Για την κατάσταση που επικρατεί στα παραϊατρία, σε αυτά τέλος πάντων τύπου ιατρία.
0: Άλλο πάλι τούτο.
1: Ναι,
0: άλλο.
1: Τι δουλειά έχουν οι ιατρικοί σύλλογοι με τα ιατρία, μπορείς να μου πεις.
0: Συγγνώμη, ρε παιδιά, οι ιατρικοί σύλλογοι δεν είναι για να κάνουν συνέδρια, δεξιώσεις και σχόλια στα κανάλια.
1: Και εγώ αυτό ήξερα.
0: Τι να πω. Κάτι θα έχει αλλάξει μάλλον.
1: Μάλλον.
0: Στο νούμερο 3, η αντιπαράθεση, προσωπική αντιπαράθεση μάλιστα, Γιώργου Φλωρίδη και Παναγιώτη Δουδονή χθες στη Βουλή.
1: Λοιπόν, προσέξτε, ο Υπουργός Δικαιοσύνης είπε προς το βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, δες που κατάντησες το κόμμα.

0: Και το απαντάω, Δουδονής. Δες που κατάντησες τον εαυτό σου, Φλωρίδη.
1: Να σου πω, το θέμα που είναι τώρα.
2: Το θέμα είναι ότι έχουν δίκιο και οι δύο.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Στο νούμερο 2, η Ελλάδα.
1: Σύμφωνα με μια έρευνα, είναι πρώτη στο εργασιακό στρες σε όλη την Ευρώπη.
0: Πού οφείλεται αυτό?
1: Κοίτα, παλιά οφειλόταν ότι έτρεμες μη χάσεις τη δουλειά σου, ήσουν κακοπληρωμένος και σε είχαν για ένα κομμάτι ψωμί.
0: Και τώρα?
1: Τώρα, παιδί μου, έχεις εργασιακό στρες, γιατί δεν ξέρεις τι να κάνεις με τα λεφτά που παίρνεις τώρα στο μήνα.
0: Αυτά τα λες εσύ και ο Άδωνης.
1: Όχι μιζέρια.
0: Όχι, απλά στο λέω δηλαδή.
1: Όχι μιζέρια.
0: Εσύ και ο Άδωνης.
1: Μην είστε μίζεροι.
0: Και στο νούμερο 1, ο κύριος Μέρτς, ο καγκελάριος της Γερμανίας, ο οποίος θέλει να μειώσει το ΦΠΑ στα καύσιμα από 19 σε 7%.
1: Πώς και έτσι, δεν το καταλαβαίνω αυτό.
2: Έτσι γίνεται. Όταν είσαι κυβέρνηση και τα ποσοστά σου πέφτουν κάτω από το συντελεστή του ΦΠΑ,
1: ναι,
2: ρίχνεις το συντελεστή του ΦΠΑ για να περάσεις πάνω από τον πύχη.
1: Αλλιώς?
2: Αλλιώς καλώς ήρθες, AFD.
0: Πραγματικά τώρα, τα ποσοστά στις τελευταίες εκλογές στο κρατήδιο στο οποίο έγινε και όλος αυτός ο ντόρος.
1: Ο ντόρος, στη Γερμανία.
0: Ήταν οριακά 19%, έτσι.
1: Ναι.
0: Σαν το ΦΠΑ.
1: Σαν το ΦΠΑ. Έδιναν μήνυμα.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τα σχολεία έχουν ανοίξει από τη Δευτέρα ουσιαστικά, από την περασμένη Παρασκευή, με τυπικά με τους αγιασμούς κτλ. Πέσαμε πάνω στην ιστορία με αυτή την τραγωδία που συνέβη με τον Γιώργο Μαζονάκη. Αυτό δεν σημαίνει ότι ξεχνάμε τα άλλα ζητήματα της καθημερινότητας. Και επίσης δεν σημαίνει ότι τα όποια προβλήματα υπάρχουν στα σχολεία είναι προβλήματα τα οποία είναι στο ίδιο επίπεδο σε όλη τη χώρα.
1: Σωστά.
0: Υπάρχουν περιοχές που τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα από άλλες.
1: Έχουμε πει, σε κάποιες περιοχές για παράδειγμα υπάρχουν ελλείψεις, σε κάποιες άλλες δεν έχουν σε κάποιους άλλους οι υποδομές τους είναι χάλια, σε κάποιες άλλες οι υποδομές τους αναγκάζουν τα σχολεία να μην ανοίξουν καν.
2: Βρέση, ξεκίνησαν οι ανακαινήσεις στα σχολεία με το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Καλό,
1: πάρα πολύ καλό.
2: Πάρα πολύ καλό. Είναι και τα λεφτά από τις τράπεζες, ακόμα καλύτερα. Ναι. Να τους τα πάρουμε όλα. Ωραία. Να μην αφήσουμε τίποτα.
1: Ωραία.
2: Σε αυτές τις ρημαδοανακαινήσεις ένα πράγμα πρέπει να τηρείτε. Το χρονοδιάγραμμα.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, αν έρθει ο Σεπτέμβρης και το σχολείο είναι ακόμα για πείμες καλωσιές, εντάξει, καλή είναι η ανακαίνιση, αλλά τα παιδιά που θα κάνουν μάθημα.
1: Παιδιά, ξεκινήστε τα νωρίτερα. Δηλαδή, δεν θέλει και πολύ μυαλό αυτό.
0: Επίσης, καταλαβαίνουμε ότι σε διάφορες δύσκολες περιοχές που οι εκπαιδευτικοί έχουν διάφορα αντικίνητρα να πάνε, ακριβά νίκια, λίγα σπίτια.
1: Στα νησιά π.χ.
0: Καταλαβαίνω να υπάρχουν και ελλείψεις και κενά.
1: Δεν το καταλαβαίνω, αλλά για την πορεία της συζήτησης.
2: Στον Πειραιά.
1: Στον Πειραιά,
2: ποιος είναι ο λόγος? Ο κύριος Βασίλης Βατίστας είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Κερατσινίου. Τι κάνετε, κύριε Βατίστα, πώς είστε, κύριε πρόεδρε? Καλή σχολική χρονιά.
3: Καλή σχολική χρονιά, καλή δύναμη και σε εσάς. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
2: Υποχρέωσή μας είναι. Βάλτε μας λίγο στο παιχνίδι. Τι γίνεται στον Πειραιά και μάλιστα στις πιο λαϊκές συνοικίες του?
1: Εκεί στο Κερατσίνι και το Πέραμα.
3: Ο σύλλογος μας. Προσφάτως μαζί με τους άλλους συλλόγους του Πειραιά, της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά, πραγματοποίησε και μια παράσταση διαμαρτυρίας αρκετά μαζική, συμμετείχαν και γονείς, με την έναρξη των μαθημάτων, διότι η κατάσταση πραγματικά είναι αποκαρδιωτική.
0: Για πείτε μας, περιγράψτε μας λίγο την κατάσταση. Θα τις δούμε τις κινητοποιήσεις μετά.
3: Βεβαίως. Το Υπουργείο μπορεί να μιλάει για κανονικότητα, αλλά μάλλον η κανονικότητα την οποία εξαγγέλει ή ευαγγελίζεται είναι φαντασιακή, είναι στη σφαίρα του φαντασιακού. Γιατί η πραγματικότητα είναι άλλη.
0: Πείτε, περιγράψτε τι μας όμως την πραγματικότητα να καταλάβουμε κι εμείς.
3: Εμείς βιώνουμε μια άλλη πραγματικότητα. Θα σας πω αμέσως. Σε όλη την πρωτοβάθμια εκπαίδευση του Πειραιά, γιατί βγάλαμε κενά. Όχι μόνο για το Κερατσίνι Πέραμα, για τις εξασχολικές μονάδες του Κερατσίνου και του Πέραματος, αλλά για όλη τη διεύθυνση εκπαίδευσης Πειραιά, τα κενά ξεπερνούν σε ειδικότητες, σε δασκάλους, σε νηπιαγωγούς, σε επιστημονικό εκπαιδευτικό προσωπικό, δηλαδή ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, σε ειδικό βοηθητικό προσωπικό τα 227. Και η κορονίδα όλου αυτού είναι ναι. και τα κενά στην παράλληλη στήριξη που ξεπερνούν τα 500. Αγγίζουν τα 500 κενά.
1: Υπάρχουν σχολεία, κύριε Βατίστα, που δεν έχουν ανοίξει στην περιοχή, εκεί στο Κερατζίνι και το Πέραμα.
3: Υπήρχαν σχολεία που δεν ανοίξανε, όχι λόγω των κενών. Υπήρχαν σχολεία που δεν ανοίξανε λόγω του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου. Ήταν δύο στο Κερατζίνι και ένα στο Πέραμα, στα οποία τα χρονοδιαγράμματα πέσαν έξω. Λοιπόν, και πραγματικά το πρώτο κουδούνι για εκατοντάδες μαθητές, γιατί είναι μεγάλα σχολεία σε αυτές τις περιοχές, δεν χτύπησε.
0: Και πού πάνε οι μαθητές?
3: Η Δευτέρα ήταν σπίτι τους. Δεν πήγανε σχολείο. Ανοίξανε την Τρίτη τα σχολεία αυτά.
0: Ναι.
3: Αλλά οι εργασίες δεν έχουν τελειώσει. Επειδή δεν μπορούν να γίνουν βαριές εργασίες όσο λειτουργούν τα σχολεία, Σαββατοκύριακα, και θα δούμε πότε θα τελειώσουν. Δηλαδή με αυταπάρνηση.
0: Συγγνώμη. Μισό λεπτάκι. Δευτέρα, Τρίτη, Παρασκευή πάνε μέσα οι μαθητές και Σαββατοκύριακο ξαναμπαίνουν τα μαστόρια.
3: Αυτό γίνεται, ναι.
0: Okay, εντάξει. Πίσω στα κενά. Μας είπατε 220.
1: Έχω και μια ακόμα πορεία.
0: Ναι. Πάμε.
1: Δηλαδή, πάνε τα Σαββατοκύριακα οι μαστόροι εκεί στο σχολείο, ναι. κάνουν εργασίες και μέσα στις κόνες, δηλαδή την επόμενο πρωί πάνε τα παιδιά και κάνουν μάθημα.
3: Λιώνουν οι καθαρίστριες κυριολεκτικά, γιατί μιλάμε για μεγάλο αγώνα για υπερεντατικοποίηση της εργασίας. Φεύγανε νύχτα οι άνθρωποι, οι γυναίκες, για να καθαρίσουν αυτά τα σχολεία. Λοιπόν, ακριβώς. Και μετά αυτό το βιολί θα γίνεται, όπως το λέτε.
1: Το μισό σχολείο είναι για πει και το άλλο μισό γίνεται μάθημα.
3: Είναι χώροι τουαλέτας, προάβλιο, υπάρχουν εργαλεία, κάτι τέτοιο. Εντάξει, έπεισες μέσα, μπορεί να γίνει μάθημα. Αλλά καταλαβαίνετε τώρα ότι αυτό είναι μια κατάσταση άσχημη.
0: Εντάξει, αυτό θα τελειώσει όμως αργά ή γρήγορα. Θα είναι ένα καινούργιο, ένα ανακαινισμένο σχολείο στη διάθεση των μαθητών. Ωραία, τα κενά. 227 κενά λοιπόν στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης Πειραιάς, στο Λοντοπυρά. Σε σύνολο, ποιες είναι οι οργανικές θέσεις?
3: Εδώ τώρα μιλάμε για κενά λειτουργικά,
0: ναι.
3: διότι μιλάμε για προσλήψεις αναπληρωτών. Οργανικές θέσεις υπάρχουν πολλές που δεν έχουν καλυφθεί, αλλά...
0: Κύριε Βατίστα, πόσοι είσαστε οι δάσκαλοι και οι νηπιαγωγοί στον Πειραιά?
3: Η μόνιμη.
0: Γενικά, οι ανάγκες ποιες είναι? Δεν τον νοιάζει τον μαθητή και τον γονιό αν είναι μόνιμος ή αν είναι αναπληρωτής.
3: Μιλάμε για τη δεύτερη, τρίτη μεγαλύτερη διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που απασχολεί περίπου στις 5.000 εκπαιδευτικούς.
0: 5.000 εκπαιδευτικοί.
3: Ναι. Λοιπόν, τα κενά αυτή τη στιγμή αναλογικά είναι πάρα πολύ μεγάλα για να μπορέσουν να λειτουργήσουν τα σχολεία. Γιατί πιάνει όλο το εύρος. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, ας πούμε, στους δασκάλους τα κενά που είναι καλύτερη κατάσταση, γιατί δεν θέλω να είμαι ισοπεδωτικός, είναι περίπου 10. Λοιπόν, στους νηπιαγωγούς είναι 22. Αυξάνεται η κλίμακα. Να καταλάβετε ότι προσλήψεις στην αισθητική αγωγή, δηλαδή εικαστικά, θεατρική αγωγή, μουσική, που για μας είναι πολύ σημαντικά μαθήματα και για το παιδί, δεν είναι μόνο γλώσσα, μαθηματικά, ιστορία, γιατί ένα παιδάκι τώρα πρώτη δημοτικού, δευτέρα δημοτικού, τρίτη δημοτικού, δεν την παλεύει, να το πούμε, στην καθομιλουμένη. Mm-hmm. Θέλει και τα εικαστικά από τον κατάλληλο εκπαιδευτικό, θέλει και τη μουσική, θέλει και την γυμναστική, θέλει και τη θεατρική αγωγή. Λοιπόν, στον Πειραιά, στα μαθήματα αισθητικής αγωγής, οι προσλήψεις ήταν 0. Zero. Η γυμναστική, τα κενά αυτή τη στιγμή ξεπερνάνε τα 27. Προσλήφθηκαν μόλις 10 γυμναστές. Μετά μιλάμε για παχυσαρκία και για διατροφικά, για προγράμματα διατροφής και τα λοιπά.
1: Σκεφτείτε, κύριε Βατίστα, μας στέλνει ο κύριος Δημήτρης ένα μήνυμα και μας λέει ότι στο πρώτο λύκειο Πεύκης, στην πρώτη λυκείου, πρόσεξε Γιώργο, δεν έχει μαθηματικό και χημεία κάνει φυσικός.
0: Ναι, εντάξει, αυτό συμβαίνει να κάνει χημεία.
3: Είναι αναθέσεις.
1: Δηλαδή, σκεφτούμε τι αλχημίες γίνονται, αλχημίες τώρα εντός εισαγωγικών πολλές, έτσι. Απλά για να καλυφθούν όλα αυτά κενά. Το σημαίνω απλά και αυτό που μας έστειλε μήνυμα.
0: Το πιο εξοργιστικό από όλα, τώρα συγγνώμη, αλλά είναι οι δικές μου περιέργειες αυτές. Το πιο εξοργιστικό από όλα είναι ότι στη χειρότερη θέση όλων έρχονται τα παιδιά τα οποία χρειάζονται ειδική στήριξη. Γιατί τα κενά είναι εκεί. Τι είναι η ειδική στήριξη? Εξηγήστε μας για να καταλάβουν και οι ακροατές μας.
3: Ναι, εμάς θέση μας είναι ότι να υπάρχουν τόσες παράλληλες στηρίξεις όσες προκρίνουν.
0: Πρόεδρε, εξηγήστε μας τι είναι η παράλληλη στήριξη, αν καταλάβει κάποιος που δεν ξέρει.
3: Αυτό θα σας το πω, όμως σωστά για να το καταλάβετε. Εμείς λέμε ότι κάθε παιδί που υπάρχει διάγνωση από τα κεδασί, δηλαδή από την ειδική διεπιστημονική ομάδα, που λέει ότι, το κάθε, ότι ένα παιδί χρειάζεται εκπαιδευτικό εξατομικευμένης βοήθειας, δηλαδή ένα εκπαιδευτικό, όπως το λέτε πολύ σωστά, ειδικής αγωγής, ένα ειδικό παιδαγωγό, λοιπόν, που θα είναι σε αυτό το παιδί δίπλα για να μπορέσει να το στηρίξει την καθημερινότητά του στο μαθησιακό, ψυχολογικό, ψυχοκινητικό κομμάτι. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν η διεπιστημονική ομάδα που λειτουργεί σε κάθε διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ή και στη δευτεροβάθμια και αποφασίζει ότι τα τόσα παιδιά χρειάζονται εξατομικευμένη στήριξη. Λοιπόν, ερχόμαστε τώρα να σας πω, ας πούμε, στον Πειραιά οι εγκρίσεις για εξατομικευμένη στήριξη για την πρωτοβάθμια ξεπερνούν, αγγίζουν τις 2.400.
0: Και αυτή τη
3: στιγμή είμαστε μείον 505.
0: Δηλαδή ένας στους πέντε επαγγελματίες ειδικής στήριξης
3: ακριβώς
0: δεν έχει πάει στα σχολεία.
3: Ακριβώς. Είναι μεγάλο το νούμερο, είναι τεράστιο το νούμερο. Αυτό σημαίνει ότι πόσα παιδιά στερούνται αυτής της βοήθειας.
0: Λοιπόν, αυτό θα είναι το θέμα μας σήμερα, όλη την ημέρα. Μέχρι το μεσημέρι σίγουρα. Αυτό θα είναι το θέμα μας σίγουρα. Γιατί θέλω να σας διαβάσω, πρόεδρε, και όχι ότι δεν τα ξέρετε, ορισμένα στοιχεία όπως μας τα έδωσε η Μάρνη Παπαματθαίου. Σε πρωτοβάθμια νηπιαγωγεία και δημοτικά, 4 μέρες μετά την έναρξη των μαθημάτων, υπάρχουν 7.500 λειτουργικά κενά. Τα 4.873 αφορούν την παράλληλη στήριξη, ειδική αγωγή. Λείπουν 428 δάσκαλοι και 466 νηπιαγωγοί. Στην Αλφα Αθήνα στα κενά είναι 762, με τα 591 από αυτά να είναι στην παράλληλη στήριξη. Στην Τρίτη Αθήνας τα κενά είναι 1.366 και από αυτά τα 1.169 είναι στην παράλληλη στήριξη. Στον Πειραιά πάνω κάτω μας τα είπατε. Λοιπόν, αυτή η κατάσταση είναι απαράδεκτη. Γιατί εκτός των άλλων είναι και ψιλορατσιστική. Γιατί το παιδάκι το οποίο έχει την ανάγκη παράλληλης στήριξης και ειδικής αγωγής δεν έχει τον άνθρωπο που του έχουμε υποσχεθεί ότι πρέπει να έχει δίπλα του.
3: Ακριβώς.
0: Εγώ δεν είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό.
1: Νομίζω κανείς δεν είναι γι' αυτό.
3: Και εκεί δείχνει και η πολιτεία το πρόσημό της. Δηλαδή η ευαισθησία δεν είναι στα λόγια, πρέπει να είναι στην πράξη και να ακολουθείται από πολιτικές.
0: Όταν λέμε ειδική στήριξη, όταν λέμε παράλληλη στήριξη και ειδική αγωγή, εν πάση περιπτώσει, θα πρέπει να τα εννοούμε. Γιατί οι οικογένειες προγραμματίζονται και τα παιδιά δημιουργούν ελπίδες και προσδοκίες πάνω σε αυτό. Αν εσύ πάει το παιδί το Σεπτέμβριο στο σχολείο και αυτό το γκρεμίζεις, είναι πάρα πολύ λογικό να μην θέλει να πάει στο σχολείο.
3: Και μια κουβέντα να το συνδέσω πολύ σωστά, γιατί σας ακούω, και με το προηγούμενο θέμα που λέτε για επαγγελματική εξουθένωση. Πώς να μην έχει ο εκπαιδευτικός, ο ευσυνείδητος εκπαιδευτικός, επαγγελματική εξουθένωση και στρες, όταν σαν καλός φαντάρος, όπως ο στρατό, θέλει να κάνει τη δουλειά του και δεν έχει το όπλο. Πώς θα πάει ο δάσκαλος να παρέχει, που το κάνουμε με αυταπάρνηση, τις υπηρεσίες του έτσι όπως πρέπει,
0: υπερασπιστεί
3: το μορφωτικό δικαίωμα του μαθητή, όταν δεν έχει τα εργαλεία.
0: Εμείς σας σταθμό στο θέμα μας το βρήκαμε για σήμερα. Θα ασχοληθούμε γι' αυτό. Ο Πειραιάς είναι εδώ γειτονικός δίπλα μας, τον αγαπάμε, τον νοιαζόμαστε και όπως όλες τις περιοχές. Ξεκινήσαμε από εσάς και σήμερα θα πάμε περιοχή-περιοχή. Μπας και κανένας φιλοτιμηθεί να κάνει τη δουλειά του, δηλαδή.
3: Τα στοιχεία που έχετε είναι ακριβή, τη συναδέλφισά σας να πείτε μπράβο, είναι ακριβή, αυτή είναι η κατάσταση, δηλαδή σε όλη την Αττική, ακόμα και στη Θεσσαλονίκη, γιατί και εγώ έχω στοιχεία, αλλά εντάξει μίλησα για τον Πειραιά γιατί αυτή είναι η αρμοδιότητά μου, κυμαίνεται η κατάσταση πάνω κάτω στα ίδια δεδομένα.
0: Πρόεδρε,
3: όπως θα περιγράψατε.
0: Εδώ θα μας τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε.
3: Να είστε καλά, καλή, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Can't stop, addicted to the
0: shindig. Chop top, he says I'm gonna win big. Μάνος Γεωργιάδης. Εμένα η κόρη μου τελείωσε το δημοτικό και ποτέ δεν είδαμε παράλληλη στήριξη. Εσύ είπες για την Πεύκη, σωστά, το διάβασες,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Το διάβασες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν,
2: Λοιπόν, έλα, πάμε να το κάνουμε θέμα της ημέρας αυτό σήμερα. Βοηθήστε μας λιγάκι και εσείς. Πείτε μας τι συμβαίνει στο σχολείο του παιδιού σας, αν θέλετε, στο 211-016-1046. 211-016-1046. Είναι εκεί η Κατερίνα μας. Η Κατερίνα Τσουκαλάκη σας περιμένει. Και ό,τι μας στείλετε σε Viber και WhatsApp, 698-104-104-6. 698-104-104-6. Ό,τι μας στείλετε εδώ, επίσης θα το ψάξουμε και θα το ερευνήσουμε.
1: Και σε email, άμα θέλετε, στο studio@meganews1046.gr. Στο studio@meganews1046.gr. Και εκεί να στέλνετε τα μηνύματά σας, τι ακριβώς συμβαίνει με το σχολείο του παιδιού σας, για να έχουμε μια πλήρη εικόνα. Γιατί όσο μπορούμε και εμείς από εδώ, από το μικρόφωνο αυτό, να μπορούμε να κινητοποιήσουμε αυτούς που πρέπει.
2: Καλημέρα, Γιώργος εκπαιδευτικός με παιδάκι ειδικής αγωγής. Μην πάτε μακριά, σε ειδικά σχολεία δεν υπάρχει εκτός από προσωπικό και υλικοτεχνική υποδομή για να κάνουν τη δουλειά τους οι συνάδελφοι. Ψάχνουν χορηγήσεις από ιδιωτικές εταιρείες. Έχω εμπειρία και από κέντρο και από τα δυτικά προάστια.
1: Μάλιστα.
2: Ωραία. Λοιπόν, οι αντικριστοί αμέσως μετά και λόγω εντοπιότητας θα πιάσουν την Κρήτη.
1: Γιατί και εκεί υπάρχουν θέματα.
2: Υπάρχουν πολλά θέματα στην Κρήτη και δεν θα το περίμενες. Να στείλουμε με την ευκαιρία και την καλημέρα μας. Πούντος για να τον δω, μισό λεπτάκι.
1: Λέει πάντως η Αγγελική ότι στο τεχνικό λύκειο της Μιχαλακοπούλου 100 υπάρχουν. Στη Μιχαλακοπούλου υπάρχουν 90 καινούργιοι μαθητές χωρίς νέους καθηγητές.
2: Ναι. Καλημέρα στον Νίκο. Καλή Πέμπτη, λέει. Σας ακούω μόνο on demand από τη Μάσχερα Αρκαλοχωρίου Ηρακλείου Κρήτης. Το Αρκαλοχώρι δεν είναι η πατρίδα του Ανδρουλάκη?
1: Ναι.
2: Κάπου εκεί κοντά δεν είναι.
1: Κάπου κοντά. Το Αρκαλοχώρι είχε πληγεί και από το φυσικές καταστροφές.
2: Ναι. Λοιπόν, κυρίες και τώρα συνδέσεις φυσικές καταστροφές με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Αυτά δεν είναι ωραία πράγματα.
1: Όχι, εσύ το πήρες έτσι. Εγώ δεν είπα τίποτα.
2: Εντάξει, δηλώνω ένοχος. Βούλα Κουλισοπούλου, Ηλέκτρα Σιθιανάκης, Νίκος Νικολακόπουλος, Κωνσταντίνα Τζίτζη, Κατερίνα Τσουκαλά.
1: Και φυσικά, Γιώργος Κακούσης,
2: Βασίλης Τσεκούρας. Αύριο το πρωί κατά τις 6, γιατί έρχεται η Μαρία Αλιφαντή με το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά μαζί σας η Αντικριστή, Δημήτρης Καμπουράκης. Γιώργος
1: Κουδαλάκης. Καλή υπομονή σε όλους όσοι είναι έξω σήμερα στους δρόμους. Να είστε καλά.
2: Γεια. Yeah.
4: Η ώρα είναι 8. Mega News 104,6. Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
5: This is going to be absolutely massive.
4: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
8: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
7: Αυτό είναι σχετικό.
8: Με τι?
7: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
9: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
10: Με έχεις την μπούκα, με έχεις την μπούκα. Πίνω για πάρτι σου, μαύρη σαμπούκα.
11: Θα το πεις όλο μόνο σου.
10: Ό,τι άλλο θα κάνω.
12: Η μαύρη σαμπούκα γίνεται iconic και ξαναχτυπά για μία και μόνο παράσταση στο Λυκαβητό.
13: Με του Στόλη Παπαδημητρίου. Αντώνη Στάμου.
12: Δευτέρα 28 Σεπτέμβρη στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
13: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
14: Μαύρη σαμπούκα.
10: Με έχεις την μπούκα. In the
4: night time. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό
11: αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι 5η 17 Σεπτεμβρίου και είναι το πρωινό μαγκαζίνο του Mega News 104,6 στις 8. Η Ηλέκτρα Σιθιανάκη ρυθμίζει τον ήχο. Η Κατερίνα Τσουκαλά είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Η Λεόνη λογοθέτει στα ηχητικά, η Πέρσα Μπόλια στην επιμέλεια της παραγωγής και στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στη λεωφόρο Ποσειδώνο στο ύψος εισοδού Καλυψούς. Αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν 5 άτομα εξετράπη της πορείας του προσέκρουσε στα κεκλειδώματα και ανετράπη. 4 τραυματίες φέρουν σοβαρά τραύματα σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση. Το αυριανό Eurogroup στο Δουβλίνο μεταφέρει τη μάχη για την ανάσχεση του νέου ενεργειακού σοκ, καθώς το ράλι σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο απειλεί να πυροδοτήσει νέο γύρο ανατιμήσεων στα καύσιμα. Σύμφωνα με το Reuters, η Υπουργός Οικονομίας δήλωσε ότι θα μπορούσε να εξεταστεί προσωρινή μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα από το 19% στο 7%. Πάντα κρατάμε εφεδρίες για αυτούς που έλεγαν δώστα όλα, δήλωσε εχθές ο Πρωθυπουργός μετά τη συνεδρίαση του κυβερνητικού επιτελείου στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου εξετάστηκαν οι δυνατότητες για ενδεχόμενη λήψη περαιτέρω μέτρων για τις τιμές της ενέργειας. Αποφάσεις θα αναμένεται να ληφθούν μέχρι το τέλος του μήνα. Στις φυλακές Κορυδαλλού αναμένεται να μεταφερθούν σήμερα οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ο δικηγόρος τους προανήγγειλε ότι θα καταθέσει προσφυγή κατά του εντάλματος 100. Πάντα κρατάμε εφεδρίες για αυτούς που έλεγαν δώστα όλα, δήλωσε εχθές ο Πρωθυπουργός μετά τη συνεδρίαση του κυβερνητικού επιτελείου στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου εξετάστηκαν οι δυνατότητες για ενδεχόμενη λήψη. Αυξήσεις στον τιμοκατάλογο ορισμένων υπηρεσιών ταξί αναμένεται να τεθούν σε ισχύ τις επόμενες ημέρες. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να διακόψει τις εμπορικές ανταλλαγές με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αντιδρώντας στο σχέδιο των Βρυξελών ο Καναδάς να γίνει η πρώτη χώρα συνδεδεμένο μέλος της. Για να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας, τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στις 2 περίπου τα ξημερώματα στη λεωφόρο Ποσειδώνου στο ύψος εισοδού Καλυψούς. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένα αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν συνολικά 5 άτομα εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε στα κεκλειδώματα με αποτέλεσμα να ανατραπεί. Οι επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν στο Ασκληπείο Βούλας, όπου όπως διαπιστώθηκε οι 4 εξ αυτών φέρουν σοβαρά τραύματα. Τα αίτια του τροχαίου διερευνώνται. Αυξάνεται η ανησυχία για τις τιμές των καυσίμων και τον ανεφοδιασμό της αγοράς σε πετρέλαιο από τη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με το Reuters, η Υπουργός Οικονομίας της Γερμανίας Κατερίνα Ράιχε δήλωσε ότι θα μπορούσε να εξεταστεί μια προσωρινή μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα από το 19% στο 7% με στόχο την ελάφρυνση των καταναλωτών από την απότομη άνοδο των τιμών. Υπενθυμίζεται ότι στη χώρα μας ο ΦΠΑ στα καύσιμα είναι στο 24% και παρά την εκτείναξη στην τιμή των καυσίμων, τα αρμόδια Υπουργεία έχουν πει ότι δεν υπάρχει καμία σκέψη για μείωση του ΦΠΑ ή του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Πάντα κρατάμε εφεδρίες για αυτούς που έλεγαν δώστα όλα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μετά τη συνεδρίαση εχθές του κυβερνητικού επιτελείου στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου εξετάστηκαν οι δυνατότητες για ενδεχόμενη λήψη περαιτέρω μέτρων για τις τιμές ενέργειας. Αποφάσεις, όπως ανακοινώθηκε, αναμένεται να ληφθούν μέχρι το τέλος του μήνα. Στην Ελλάδα η αμόλυβδη από περίπου 1,75 ευρώ το λίτρο πέρυσι έχει φτάσει φέτος στα 2 ευρώ και 17 λεπτά, καταγράφοντας αύξηση 42 λεπτών το λίτρο. Αντίστοιχα αυξημένες είναι και οι τιμές στο υγραέριο και στο πετρέλαιο κίνησης. Το πετρέλαιο τύπου Brent κινείται αυτήν την ώρα στα 105,7 δολάρια το βαρέλι, ενώ στα 102,2 δολάρια κυμαίνεται η τιμή του αμερικανικού αργού. Και να αλλάξουμε θέμα, στις φυλακές Κορυδαλλού αναμένεται να μεταφερθούν σήμερα οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ανακριτής και εισαγγελέας εστίασαν εχθές σε παραλήψεις που έγιναν πριν και μετά τη θεραπεία του τραγουδιστή, ενώ καθοριστικό για την απόφασή τους ήταν το γεγονός ότι οι δύο γιατροί αγνόησαν τους συναγερμούς του μηχανήματος, συνεχίζοντας την ιατρική πράξη. Ο δικηγόρος τους πάντως προανήγγειλε ότι θα καταθέσει προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησής τους, καθώς όπως ανέφερε, η αναβάθμιση του κατηγορητηρίου είναι ανετιολόγητη. Εν τω μεταξύ, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών διαψεύδει τους ισχυρισμούς ότι είχε δώσει άδεια ή έγκριση για την εγκατάσταση μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου. Η τοποθέτηση αυτή έρχεται μετά την κατεπήγουσα εισαγγελική έρευνα που διατάχθηκε χθες, προκειμένου να διερευνηθεί εάν για την υπόθεση προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες.

0: του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ή άλλου αρμόδιου δημόσιου φορέα. Αλλάζει το επίπεδο προκλήσεων της Τουρκίας μετά τις θεσινές δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν, ο οποίος χαρακτήρισε απειλή για τη χώρα του τη στρατιωτικοποίηση, όπως είπε, των νησιών του Αιγαίου. Η Ελλάδα ως κυρίαρχο κράτος δικαιούται πλήρως να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίσει ότι θα είναι σε θέση να ασκήσει το αναφέρετο δικαίωμά της σε νόμιμη άμυνα, ήταν η απάντηση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών στις τουρκικές αιτιάσεις, υπενθυμίζοντας ότι αυτές στερούνται νομικού ερίσματος στο διεθνές δίκαιο. Χωρίς την απαιτούμενη από το Σύνταγμα συνένεση, ολοκληρώθηκε εχθές η ψηφοφορία στην Ολομέλεια της Βουλής για τα 33 προτινόμενα προσαλλαγή άρθρα του καταστατικού χάρτη της χώρας. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν άναψαν το πράσινο φως στις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας, αφήνοντας τις όποιες συνενέσεις για τη Βουλή που θα προκύψει μετά τις εθνικές εκλογές. Στην ονομαστική ψηφοφορία ψήφισαν συνολικά 293 βουλευτές, καθώς απουσίαζαν οι Αντώνη Σαμαράς, Μάριος Αλμάς, Γιάννης Κόντης και Μπουρχάν Μπαράν, ενώ στα έδρανα του Κοινοβουλίου επέστρεψε μετά την περιπέτεια της υγείας του ο Γιώργος Μιλωνάκης. Εν τω μεταξύ, Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσαν από το βήμα της Βουλής σε κατέρωθεν βολές, με τον Πρωθυπουργό να θέτει το δίλημα ελπίδα ή περιπέτεια, προσθέτοντας ότι αυτό το δίλημα θα ισχύσει ακέραιο μέχρι τις επόμενες εκλογές.
1: Πράγματι, το δίλημα ελπίδα ή περιπέτεια θα ισχύσει ακέραιο μέχρι τις επόμενες εκλογές.
2: Δηλαδή ελπίδα είστε εσείς και περιπέτεια είμαστε εμείς. Για να δούμε τι είδους ελπίδα είστε.
1: Πασόκ και Ελλάς είστε δύο όψεις του ιδίου νομίσματος. Όσο και αν προσπαθείτε σε αυτόν τον άτυπο ανταγωνισμό μεταξύ σας να διαφοροποιηθείτε, έχετε και οι δύο υιοθετήσει τις χειρότερες πρακτικές.
2: Στο μόνο που επενδύεται είναι στο φόβο. Σε καμία ελπίδα δεν επενδύεται. Γι' αυτό το θρασίδατο δίλημα Ερντογάν ή Μητσοτάκης αποκαλεί το σχέδιό σας. Θέλω να τρομοκρατήσετε την κοινωνία.
0: Αυξήσεις στον τιμοκατάλογο ορισμένων υπηρεσιών ταξί αναμένεται να τεθούν σε ισχύ τις επόμενες ημέρες. Για το θέμα προηγήθηκαν συναντήσεις εκπροσώπων των επαγγελματιών ταξί με την ηγεσία του Υπουργείου Μεταφορών. Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου, η σταθερή χρέωση για τη διαδρομή από το αεροδρόμιο προς το κέντρο της Αθήνας αυξάνεται στα 50 ευρώ από 40 μέχρι τώρα που ήταν, στα 28 ευρώ από 25 αυξάνεται η διαδρομή για το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης. Οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ μετά τη δημοσίευσή τους στο φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Περίπου 11.000 στρέμματα γης έχουν γίνει στάχτη από τη Μεγάλη Πυρκαγιά στην τραπεζίτσα Κόνιτσας, όπως προέκυψε από την αυτοψία που έκαναν εχθές στην περιοχή ο ΒΒΕΦ Ελλάς και το Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο. Τα στοιχεία της αυτοψίας παρουσίασε εχθές ο Ηλίας Τζιρίτης, υπεύθυνος δράσεων για τις δασικές πυρκαγιές ΒΒΕΦ Ελλάς. Φιλοξενήθηκε στην εκπομπή των Μάκη Προβατά και Ελένη Στεργίου.
3: Η πυρκαγιά αυτή είναι ακόμα ενεργή, βέβαια υπό μερικό έλεγχο, δεν έχει τα χαρακτηριστικά που και τις πρώτες μέρες. Έχει, κατά τις πρώτες χαρτογραφικές εκτιμήσεις που έχουν γίνει, έχει κάψει περίπου στα 11.000 στρέμματα. Μόνο περίπου 1.000 στρέμματα, δηλαδή το 10% της εκτός, είναι πυρκαγιά η οποία έχει επηρεάσει την κόμη των δέντρων. Ουσιαστικά νεκρώνει τα δέντρα.
0: Στην επικαιρότητα εκτός συνόρων, επίθεση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδιακής Κεντρικής Τράπεζας εξαπέλυσε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος Τραμπ. Αφορμή ήταν η απόφαση της Fed να αυξήσει το βασικό της επιτόκιο για πρώτη φορά εδώ και πάνω από 3 χρόνια κατά 1/4 της μονάδας, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει τον επίμονα υψηλό πληθωρισμό. Για ένα εχθρικό συμβούλιο έκανε λόγο ο Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι αύξησε τα επιτόκια για πολιτικούς λόγους. Απέφυγε ωστόσο να επιτεθεί προσωπικά στον πρόεδρό του, που διόρισε ο ίδιος. Στην Ιταλία, η κυβέρνηση Μελώνη, κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, αποφάσισε την κατάργηση των ετήσιων τελών κυκλοφορίας για τα δίκυκλα και τα αυτοκίνητα μικρού και μεσαίου κυβισμού. Όπως ανακοινώθηκε, το μέτρο θα αφορά όλες τις μοτοσυκλέτες και περισσότερα από τα μισά μικρά και μεσαία αυτοκίνητα. Όπως διευκρινίστηκε, ωστόσο, οι πολίτες θα μπορούν να αξιοποιήσουν το μέτρο αυτό για ένα και μόνο όχημα ιδιοκτησίας τους.
4: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Για την αθλητική επικαιρότητα μας ενημερώνει ο Λευτέρης Σαμπατζής.
5: Νίκη 2-1 με ανατροπή για τον Ολυμπιακό στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League με αντίπαλο τη Γιαγκελόνια στο κατάμεστο Καραϊσκάκης, χάρη στα τεράστια ψυχικά αποθέματα και την επιμονή που έδειξε σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Οι Πολωνοί προηγήθηκαν στο 20 με τον Σμιτ, ενώ οι Ερυθρόλευκοι ισοφάρισαν με τον Κονσάλε στο 43. Ο Γιάρεν Τσουκμακεφαλιά πέτυχε τον νικητήριο γκολ στο 84ο λεπτό. Το να νικάς μέσα σε ένα τέτοιο γήπεδο και σε ένα τόσο απαιτητικό περιβάλλον, δίνοντας χαρά στον κόσμο, είναι απερίγραπτο, τόνισε στις δηλώσεις του προπονητή της Ιππυριακής ομάδας, η Μανούλα Αλγουαθίλ. Στην Αθήνα βρίσκεται από χθες το βράδυ το νέο απόκτημα του Ολυμπιακού, επιθετικός Μάριος Μουαντιλμαντζή, και θα τεθεί άμεσα στη διάθεση της ομάδας για τις εγχώριες διοργανώσεις. Στα υπόλοιπα χθεσινά παιχνίδια του Europa League που αφορούν τους αντιπάλους του Ολυμπιακού, τα αποτελέσματα ήταν Μίλαν Μπενφίκα 0-2, Στουρμ Γκρατς Ρεν 0-0, Λεβερκούζεν Τσέλιε 2-0 και Αραράτ Αρμένια Σπάρτα Πράγας 1-4. Ο Όφη υποδέχεται τη Χόφενχάιμ στις 8 παρατέταρτο στο Παγκρίτιο Στάδιο για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Με σκόρερ τον Ουναΐ στο 76 και στο 89, ο Παναθηναϊκός νίξε δύσκολα 2-0 την Κηφισιά ως φιλοξενούμενος στη Λεωφόρο για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Στα υπόλοιπα μάτς που έγιναν χθες, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 0-1, Άρης Μαρκό 1-0 και νίκη Βόλου Αστέρας Τρίπολης 0-3. Στη βαθμολογία, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός είναι οι μοναδικές ομάδες που έχουν από 2 νίκες. Με πρωταγωνιστή τον Μπάμπη Κοστούλα που πέτυχε γκολ και έδωσε ασίστ, την Brighton νίκησε 3-2 με ανατροπή τη Manchester United στο Old Trafford και προκρίθηκε στον τέταρτο γύρο του League Cup. Η εθνική ομάδα βόλεϊ των ανδρών αντιμετωπίζει στις 5 τη Σλοβακία, έχοντας ήδη εξασφαλίσει την πρόκριση στους 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Με νίκη 3-0 ή 3-1 σετ θα τερματίσει στην τρίτη θέση του ομίλου. Τη μοναξιά της κορυφής απολαμβάνει η Μπαρτσελόνα στο Ισπανικό Πρωτάθλημα, καθώς έκανε το 6-6, επικρατώντας με το εντυπωσιακό 7-2 χθες βράδυ στο Camp Nou κόντρα στη Σαντάντερ.
0: Για την πρόγνωση του καιρού έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τη μετεωρολόγο μας Ελίνα Καρέτσου.
6: Καλημέρα σας. Σταδιακά βελτιώνεται ο καιρός από σήμερα Πέμπτη, με τα φαινόμενα να περιορίζονται σε λιγότερες περιοχές και την ηλιοφάνεια να επιστρέφει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Έτσι σήμερα στην Αττική θα επικρατήσει γενικά ήθριος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 29 βαθμούς και οι βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι θα πνέουν 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Πρόσκαιρα πολύ τοπικά θα αγγίζουν και τα 7 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε επίσης αρκετή ηλιοφάνεια, με λίγες μόνο νεφώσεις κυρίως στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 28 βαθμούς και οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί στα 2 με 4 μποφόρ. Σχετικά με την υπόλοιπη χώρα, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα επικρατήσουν νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Ο καιρός θα βελτιωθεί από το απόγευμα στην Κρήτη και από το βράδυ στο Δωδεκάνησα. Είναι οι περιοχές αυτές που χρειάζονται λίγη παραπάνω προσοχή σήμερα. Κατά τόπους, σε Εύβοια και Κυκλάδες, περιμένουμε λίγες βροχές τώρα από νωρίς το πρωί μέχρι περίπου το μεσημέρι. Στις υπόλοιπες περιοχές θα επικρατήσει αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν στα ηπειρωτικά και κυρίως στα πιο ορεινά. Είναι πιθανές σύντομες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, ασθενείς σε 2 με 4 μποφόρ στο Ιόνιο και πιο ισχυροί στην περιοχή του Αιγαίου στα 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Και η θερμοκρασία θα σημειώσει πολύ μικρή άνοδο, αλλά θα κινηθεί γενικά σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 27 με 29 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.
4: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Αυξημένη είναι η κίνηση σε αρκετούς κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου, μας ενημερώνει η Κατερίνα Μπούκα.
7: Με καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία αυτήν την ώρα στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου από Χαϊδάρη ως Καραμαγκά, στη λεωφόρο Χιστούς Καραμαγκά, στην άνοδο του Κηφισού από τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι την Αχαρνών και στο ρεύμα καθόδου από τη Νέα Φιλαδέλφια μέχρι τη λεωφόρο Αθηνών ανατμήματα. Με δυσχέρεια η κυκλοφορία και στην άνοδο της Αλεξάνδρας, στην Κηφισίας και στη Μεσογείο ανατμήματα και στα δύο ρεύματα, στην άνοδο της Συγκρού από Λαγουμιτζή, στους δρόμους περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος αλλά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στην Αττική Οδό, καθυστερήσεις που ξεπερνούν τα 30 λεπτά σημειώνονται στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Φιλής έως Κηφισίας, ενώ δεκάλεπτες καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Ελευσίνα στην έξοδο Γιαλαμία.
0: Και εδώ το πρωινό μαγκαζίνο του Mega News 104,6 ολοκληρώθηκε. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 8.30. Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τανέα.gr και το βήμα.gr. Ακολουθούν Γιώργος Κουδαλάκης και Δημήτρης Καμπουράκης.
8: Αντίδραση.
9: Αντίθεση.
8: Αντίπαλος.
9: Αντιπολίτευση.
8: Αντιπαράθεση.
10: Παρακαλώ.
9: Αντίσταση.
8: Αντίκρουση.
9: Αντιλογία.
8: Αντιδικία.
9: Αντιπαραβολή.
8: Αντιστροφή.
9: Αντιπρόταση.
8: Αντιπρόσωπος.
9: Αντικατάσταση.
8: Αντίβαρο.
9: Αντίκτυπος.
8: Αντίληψη.
9: Αντιπερισπασμός.
11: Η Αντικρίστη.

0: Καλημέρα, φίλες. Καλώς σας αρέσουμε. Εδώ στο Mega News στους 104,6. Είμαστε οι αντικριστοί με τον κύριο Δημήτρη Καμπουράκη, ο οποίος σκαλίζει τώρα κάπου για την τσάντα του, κάτι κοιτάει. Ξέρω τι ψάχνει να βρει.
1: Μα προσπαθώ τώρα να καταλάβω τι γίνεται εδώ μέσα.
0: Στην τσάντα σου?
1: Ναι. Άνοιξε την τσάντα ψάχνοντα τα γυαλιά μου.
0: Δώσε την τσάντα στην Ηλέκτρα που σου λέω. Θα το βρει αμέσως. Είναι εκπαιδευμένη.
1: Μα πρόσεξε, άνοιξε την τσάντα και έσκαβα στα έγκατα τη τσάντα.
0: Λοιπόν, Ηλέκτρα μου, κοιτάξτε. Επειδή το βλέπει λιγάκι τσιτωμένο. Υπάρχει λόγος σοβαρός. Πολύ σοβαρός λόγος. Γιατί ο Δημήτρης τον πονάει το δοντάκι του, από μόνο του αυτό φτάνει. Έχει να περιμένει κάτι πάρα πολύ σπουδαίο σήμερα, ας πούμε. Δηλαδή, πάει να δω. Πάει για το απόθυμα.
1: Πρόσεξε να δεις τι βρήκα στην τσάντα.
0: Παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Να γίνουν κοινωνία. Έβγαλα μία μάσκα από τον καιρό του COVID.
0: Ναι, το βλέπω.
1: Ένα αντικουνουπικό.
0: Τι είναι αυτό?
1: Αντικουνουπικό που ψακάζεις.
0: Αντικουνουπικό, ναι.
1: Λοιπόν, έβγαλα ένα πακέτο καπνό, δύο ζευγάρια γυαλιά, ένα πράγμα εδώ που δεν ξέρω τι είναι.
0: Αστάκια.
1: Το βιβλιαράκι του Τολστόι, ο θάνατος του Ιβάν Ήλιτς. Ναι.
0: Αυτό είναι, ξέρεις.
1: Μια τσάντα, μια φκτένα που δεν έχω μαλλιά, είναι ομφαλακρός.
0: Τι τραβάει η χορεύτρια.
1: Πάμε.
0: Λοιπόν, κοιτάξτε ένα τέταρτο. Όταν κάποιος έχει να κάνει μια τέτοια διαδικασία και να αντιμετωπίσει τον οδοντίατρο σε σοβαρή επέμβαση πρώτη μέρα στη μέρα κτλ., καταλαβαίνετε ότι χρειάστηκε μια απαραίτητη προετοιμασία, από χτες δηλαδή που λένε. Εντάξει, τα έκανε ο Δημήτρης. Προφανώς, κορτιζόνη, τι στο διάλογο ήταν αυτό. Ό,τι χρειάστηκε.
1: Δεν μ' άφησαν και μυθόλυνση.
0: Αντιβίω. Και έχει έρθει παιδιά και τώρα. Ένα τέτοιο πράγμα είναι.
1: Μαξιστή έκανα. Ξάπλωσα στις 12, είδα τον αγώνα του Ολυμπιακού. Εντάξει, ξάπλωσα στις 12.
0: Ήταν και ο Ολυμπιακός που φταίει για την υπέρβαση.
1: Κέρδισε, παιδί, μια χαρά. Εντάξει, θα μπορούσε να μην φάει το πρωτοκόλ και να έχει πάει καλύτερα. Αλλά δεν έξερε, κέρδισε. Λοιπόν, πήγα το. Δηλαδή, ξάπλωσα 12. Κάθε μισή ώρα πάταγα το ξυπνητήρι να δω τι ώρα είναι. 12.30, 1, 1.30, 2, 3, 2.30, 3, 3.30, 4, 4.30 σηκώθηκα. Δεν είχα κοιμηθεί. Και από τις 4.30 ξέρεις τι κάνω. Τρώγω.
0: Τρώγεις. Εντάξει, οκ.
1: Το πιστεύεις?
0: Εντάξει.
1: Έβαλα, ήπια δύο καφέδες. Και μετά έβαλα τρεις φρυγανιές με βούτυρα και μαρμελάδες και τις έφαγα. Και μετά έφαγα μία χουφτιά αμυγδαλόσπορους. Και μετά φεύγοντας πήρα ένα μικρό τσουρεκάκι ατομικό και το χτύπησα. Γι' αυτό ήρθα χωρίς κουλούρια σήμερα.
0: Λοιπόν,
1: και μετά έφαγα για τη Σοφία, τη φίλη μας εδώ.
0: Η Σοφία μας γιορτάζει. Η Σοφία, η οποία πρέπει να πούμε ότι κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί κάθε μέρα. Η κυρία Φίκα, αν το βρείτε.
1: Ναι. Η αγαπημένη μας εδώ γιορτάζει σήμερα.
0: Και χρόνια πολλά σε όλες όσες γιορτάζουν, γιατί εκτός από τη Σοφία γιορτάζει και αγάπη και πίστη και ελπίδα κτλ. Είναι ωραία μέρα δηλαδή.
1: Πολύ καλή.
0: Εντάξει, γιορτάζουμε και εμείς βέβαια, ο Καμπουράκης και η αδερφόντα μου τσουνάρα μου. Γιατί έχουμε εδώ στην παρέα την Ηλέκτρα Ασιθιανάτσι, η οποία όπως καταλαβαίνετε με τα χαμόγελά της και τα λοιπά θα βοηθήσει λίγο να ερεμήσει το πράγμα. Γιατί δεν μου λες, αγόρι μου γλυκό που είσαι λίγο τσιτωμένο, από πού θες να ξεκινήσεις?
1: Α, δεν ξέρω, σου κάνε παιχνίδι.
0: Μπορώ να σου σπάσω τα νεύρα, δεν έχω το
1: σε το έχω υπόψη μου.
0: Δηλαδή θέλω να πω ότι. Κάνοντας τη δουλειά μου, μόνο αυτή και τίποτα άλλο, να σου σπάσω τα νεύρα. Ρε Ηλέκτρα, μήπως αυτό το ηχητικό που ακούσε η Σοφία και έχει μέσα λίγο απώλεια τα χθεσινά στη Βουλή και τα λοιπά. Τι τράπε. Να σου πω κάτι, θα πάω στον Κακού, θα του ζητήσω βαρέ και
1: αυτά. Μ' αρέσουν αυτά, ρε εμένα. Να έχει ένταση η πολιτική ζωή.
0: Να έχει ένταση.
1: Ναι, ρε, μην είναι λαπάς τώρα.
0: Όταν δεν έχει ουσία, έχει ένταση, αντέριξε.
2: Πράγματι, το δίλημα ελπίδα ή περιπέτεια θα ισχύσει ακέραιο μέχρι τις επόμενες εκλογές.
3: Δηλαδή ελπίδα είστε εσείς και περιπέτεια είμαστε εμείς. Σε καμία ελπίδα δεν επενδύεται. Γι' αυτό το θρασίδατο δίλημα. Ερντογάν ή Μητσοτάκης, αποκαλύπτω το σχέδιό σας.
2: Είπατε ότι το δίλημα στις επόμενες εκλογές είναι Μητσοτάκης ή Ερντογάν. Όχι, κύριε Ανδρουλάκη. Το δίλημα στις επόμενες εκλογές είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Τσίπρας, Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου, Μητσοτάκης ή Βελόπουλος.
4: Η ακρίβεια θερίζει, η βενζίνη έχει φτάσει στο 2,20 και εσείς κάθεστε και την κοιτάτε.
3: Οι εξουσίες δεν υπάρχουν υπέρ του λαού έτσι όπως το κάνατε. Κάνετε λάθος. Ασκούνται από το λαό, το σωστό είναι. Και πρέπει να ασκούνται. Πώς? Με δημοψηφίσματα.
5: Λέω στον κύριο Πρωθυπουργό, όποιο και αν είναι το δίλημα, η πλεύση ελευθερίας είναι η απάντηση.
0: Αχ, τι έλεγες ένταση. Νομίζω ότι είναι ολοφάνερο. Δηλαδή, θέλω να πω ότι όσοι καταλαβαίνουμε λιγάκι την πολιτική, θα μου πει: μπορεί να πέσετε και έξω. Δεν το αποκλείω. Αλλά είναι σίγουρα η επιλογή τη πόλωση, τη όξυνση κτλ. Είναι ολοφάνερη. Και δεν είναι από μια μεριά αυτό. Είναι...
1: Όχι, όχι, όχι. Από όλες.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Ναι.
0: Μπήκαμε κατευθείαν και σε περίοδο, ξέρετε, είμαστε μετά τις διακοπές. Ξεκινάει η περίοδο.
1: Τώρα ξεκινάω από εκλογικό αγώνα.
0: Το δημοσκοπήσεων καταρχήν.
1: Το δημοσκοπήσεων, φυσικά. Μέχρι το τέλος της άλλης εβδομάδας θα έχουμε άλλες 7-8.
0: Θεωρητική ερώτηση θα κάνω τώρα. Για να πει τη σοφία σου και εσύ, άντε να σου πει κι εγώ. Και αλήθεια είναι, αν πιστεύει ότι οι δημοσκοπήσεις, για παράδειγμα, πέρα από το να μετράνε, χειραγωγούν κιόλας. Δημιουργούν μια αίσθηση, ας πούμε, στον κόσμο ότι αυτό είναι πρώτο, αυτό είναι τελευταίο, δεν ξέρω τι άλλο.
1: Φυσικά.
0: Φυσικά έτσι.
1: Ναι. Ας καταργήσουμε.
0: Όχι. Δεν μπαίνει. Μακριά από μένα. Αυτό που θα ήθελα όμως να πω και να το πω και με ένταση και με βροντερή φωνή, όχι όπως θα τη συμβουλή, αλλά είναι ότι θα έπρεπε, ρε παιδάκι μου, να υπάρχει ένα δυνατό όργανο ελέγχου των δημοσκοπήσεων, ένα όργανο το οποίο θα βλέπει ποιοι κάνουν τη δουλειά και με ποιο τρόπο κάνουν τη δουλειά κτλ. Γιατί τώρα, ας σου πω από τις χρεσινές, έτσι, βλέπεις, αυτό που κατά τη γνώμη μου είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και αυτό περιμένα να δω και μετά τις διακοπές.
1: Όταν μετά τη δέθλες, ή με τις διακοπές.
0: Αυτό που εγώ περίμενα να δω ήταν αν έχει μετρηθεί αυτό που λέμε η περίμετρος του κόμματος, του ενδυνάμει κόμματος, έτσι.
1: Του Σαμαρά.
0: Ναι, ακριβώς. Αυτό. Και ο ένας το βγάζει, ξέρω εγώ, 15 και ο άλλος το βγάζει 30. Εντάξει. Θα μου πεις, δεν υπάρχει κόμμα, λογικό είναι να μην υπάρχει και ταύτιση. Ναι, ρε παιδιά, αλλά κάποιος από τους δύο έχει μετρήσει ακολουθώντας τη σωστή διαδικασία. Γιατί άμα βρεις τόσο μεγάλες διαφορές, δεν. Δηλαδή, πόσο σοβαρά να τις πάρεις. Λέω ένα παράδειγμα. Έτσι.
1: Δεύτερο. Παράδειγμα.
0: Δεύτερο παράδειγμα.
1: Γιατί όλα τα υπόλοιπα ίδια είναι.
0: Ναι, τα υπόλοιπα, να σου πω και κάτι. Θα κράταγα σίγουρα τέτοια εποχή, όχι τόσο πολύ τα νούμερα, αλλά την τάση. Ναι. Δηλαδή, τσίμπησα ελάχιστα μεν, αλλά τσίμπησα. Δεν τσίμπησα, φρέναρα, έχω κάτσει εδώ που είμαι. Κούνσα τη βελόνα, όχι θριαμβευτικά και πάει λέγοντας το πράγμα.
1: Αμετάβλητο είναι το σκηνικό, Γιώργο.
0: Ναι, συμφωνώ.
1: Εντελώς, αμετά. Δηλαδή 0,5 πάνω, 0,5 κάτω.
0: Τώρα θα πάρει σοβαρά αυτά τα νούμερα, δεν τα πάρει.
1: Εντάξει. Αμετάβλητο είναι στην πραγματικότητα. Δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Το δημοσκοπικό κίνικο είναι αμετάβλητο.
0: Και για να έχουν τάσει και κάποιο τύπο αξιοπιστία, δηλαδή. Για να πει ότι, ωραία, βγήκατε παιδιά και είπατε τη σοφία σας. Πού τη στηρίζετε, να σου πω την αλήθεια. Στην περίπτωση της Μαρίας Χαριστιανού, νομίζω ότι υπάρχει μια τάση που καταμετράται από δημοσκόπηση σε δημοσκόπηση. Δηλαδή, μιλάμε τώρα.
1: Εντάξει.
0: Εξαήλωση, ας πούμε.
1: Τώρα, αν όλες οι δημοσκοπήσεις, δηλαδή βγουν 6-7 μέχρι το τέλος της εβδομάδας, θα βγουν άλλες 3-4 από ό,τι έχουν αναγγελθεί δηλαδή. Δείχνουν τα ίδια. Τότε. Τι να σου πω τώρα. Όσο και αν είναι γερή περίεργη και δεν απαντούν και δεν κάνουν και δείχνουν, κάτι δείχνουν. Αμετάβλητα είναι. Δηλαδή, εντάξει, νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ λέει ότι είναι ευχαριστημένο επειδή δείχνει να έχει πάρει 0,5 με 1 απάνω.
0: Κοίτα, είναι γιατί όταν πέφτεις, με το που εμφανίστηκε Τσίπρας, είχες θέμα.
1: Λοιπόν,
0: εντάξει, το ευχαριστημένο τώρα.
1: Λέει ευχαριστημένο διότι φοβόντουσαν μην είναι στο 10, πάνε και στο 9.
0: Ανακουφισμένο να το
1: πούμε. Καλύτερο, σωστό. Ο Τσίπρας θα ήθελε να τσιμπήσει καμιά μονάδα παραπάνω. Δεν την παίρνει ακόμα. Εντάξει, έχει καιρό, δεν ξέρω. Θα ήθελε δηλαδή, μην είναι στάσιμος.
0: Για τον Τσίπρα.
1: Ναι, θα ήθελε να μην είναι στάσιμος. Τι λίγο να τσιμπήσει.
0: Εγώ θα ήμουν προβληματισμένος. Γιατί η αλήθεια είναι ότι το ΕΜΠΑ ήταν πολύ δυνατό.
1: Ναι,
0: για τις δικές μου, ας πούμε, εκτιμήσεις, ξεκίνησα πιο δυνατά από ό,τι θα περίμενα. Φαντάζομαι ότι από τη Θεσσαλονίκη που αρχίζεις και ανοίγεις χαρτιά πώς θα σκεφτόμαι τι θέλω να κάνω το νέο σου μοντέλο κτλ. Κάτι περιμένεις ένα δεύτερο σπρόξιμο. Ο Δημήτρης λέει σταθερότητα, η απόλυτη σταθερότητα στη μία δημοσκόπηση, μισή μονάδα στην άλλη. Εντάξει, δεν είναι αυτό που περιμένεις ως δεύτερο σπρόξιμο.
1: Και ο Μητσοτάκης τι παλεύει τώρα? Παλεύει να έχει μπροστά το ψυχολογικό 3.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Εντάξει,
1: το σχέδιο του Τσίπρα, αυτή του Τσίπρα θα ήταν να πλησιάζει ο Τσίπρας το 20 και να πέσει ο Μητσοτάκης κατά το 25.
0: Εγώ νομίζω
1: αυτό θα αλλάζει το ψυχολογικό παιχνίδι.
0: Κοίτα, καταρχήν, στρατηγικά μιλώντας, μια που μίλησαμε για τάσεις, είπαμε τη θεωρία μας. Στρατηγικά μιλώντας, προφανώς το να είναι δεύτερος και σε απόσταση από τον τρίτο είναι το ζητούμενο για τον Τσίπρα. Να είναι κοντά όσο γίνεται στην πρώτη θέση. Αλλά ταυτόχρονα πρέπει να μετρήσει και κάτι ακόμα. Ότι όταν θα υπάρχει Σαμαράς πραγματικά. Mm-hmm. Γιατί αν απέχει πολύ από την αυτοδυναμία, χρειάζεται άλλο αφήγημα. Χρειάζεται άλλο αφήγημα.
6: Ο Μητσοτάκης. Ναι. Φυσικά.
0: Εντάξει, αυτονόητα λέμε τώρα, το καταλαβαίνω.
6: Ναι, αλλά δεν χρειάζεται μόνο Μητσοτάκη, χρειάζεται και άλλο αφήγημα.
0: Καλημέρα στον Παύλο Οδοντίσεντορ. Καλημέρα στον Τόσο, ο οποίος σου λέει προσοχή, μην είναι κουβατικός και οδοντίατρος, θα πας.
6: Δεν μου έχει δείξει τέτοια δείγματα.
0: Ναι.
6: Αλλά θα έχω το ένα μάτι ανοιχτό.
0: Μου θες να πας για να υπνοτιστεί και εσύ.
6: Τον είδε τη φάτσα, ήταν.
0: Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Συγγνώμη ρε παιδιά, κανονικά θα ήθελα να το πω αλλιώς. Θα πρέπει να πληρώσει το Mega News 104,6 πρόστιμο, αν το εξέφραζε έτσι όπως το αισθάνομαι. Αλλά πρέπει να τα θέλει για σένα ο κόλος.
6: Μα ναι. Δηλαδή σε αυτό ειδικά. Ναι ρε παιδί μου, υπάρχει και προσωπική ευθύνη, είσαι ηλίθιος τώρα.
0: Έχεις ήδη κατακτήσει στα Τζιανά και τα λοιπά, όλος ο κόσμος ξέρει, μια πολύ σοβαρή παρουσία. Έχω άδικο. Ναι, πραγματικά. Δηλαδή, πρέπει να τα θέλει ρε παιδάκι μου τώρα, δηλαδή, το βλέπεις αυτόν τον τύπο. Το μόνο που δεν έχει βγάλει νέο lights από πολλά, εδώ απατεών, ο καλός απατεών. Και πας.
6: Βέβαια, να σου πω κάτι. Θυμάσαι ρε Γιώργο που η Trust TV του 90 έφερνε υπνοτιστή και υπνοτίζανε μέσα στο στούντιο. Έχουν γίνει εγκλήματα για από παντού, έτσι. Ας τα πας στο διάλειμμα.
0: Και πλάκα είναι και από μερικούς πολύ καλούς
6: συναδέλφους. Γεια σου.
0: Γεια σου. Μια που έχουν φύγει.
6: Πολύ γνωστούς να πεις καλύτερα.
0: Η Μαρία Λιφραντή.
6: Γεια σου, Μαρία μου.
0: Για τους τίτλους των ειδήσεων, τι σε παρακαλώ, χωρούμε τα μικρόφωνα και σας απειλούμε ότι θα επιστρέψουμε.
7: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Mega News 104,6.
8: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 8.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στην άνοδο από το ύψος της Λένορμαν ως τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από το ύψος του κόμβου της Μεταμόρφωσης μέχρι το Περιστέρι ανατμήματα. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αθηνών Κορινθού από το Χαϊδάρι προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Στις φυλακές Κορυδαλλού οδηγήθηκαν οι δύο γιατροί που προφυλακίστηκαν εχθές για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Διώκονται για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο. Ο δικηγόρος τους προανήγγειλε ότι θα καταθέσει προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης, χαρακτηρίζοντας την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου ανετιολόγητη. Το αυριανό Eurogroup στο Δουβλίνο μεταφέρει τη μάχη για την ανάσχεση του νέου ενεργειακού σοκ, καθώς το ράλι σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο απειλεί να πυροδοτήσει νέο γύρο ανατιμήσεων στα καύσιμα. Σύμφωνα με το Reuters, η Υπουργός Οικονομίας της Γερμανίας δήλωσε ότι θα μπορούσε να εξεταστεί προσωρινή μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα από το 19 στο 7%. Πάντα κρατάμε εφεδρείες για αυτούς που έλεγαν δώστα όλα, δήλωσε χθες ο Πρωθυπουργός μετά τη συνεδρίαση στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου εξετάστηκαν οι δυνατότητες για ενδεχόμενη λήψη περαιτέρω μέτρων για τις τιμές της ενέργειας. Αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν μέχρι το τέλος του μήνα. Απάντηση στις δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν περί απειλής από τη στρατιωτικοποίηση ελληνικών νησιών έδωσε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Η Ελλάδα δικαιούται να λάβει όλα τα μέτρα για να διασφαλίσει την νόμιμη άμυνά της, αναφέρεται σε ανακοίνωσή του. Τροχαίο ατύχημα τα ξημερώματα στη λεωφόρο Ποσειδώνος στο ύψος εισοδού Καλυψούς. Αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν 5 άτομα εξετράπη της πορείας του προσέκρουσε στα κυκλειδώματα και ανετράπη. Οι επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν στο Ασκληπείο Βούλας όπου όπως διαπιστώθηκε 4 εξ αυτών φέρουν σοβαρά τραύματα. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, έως 29 βαθμοί η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 9, όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
7: Mega News 104,6.
9: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
10: Διζυγλικινικό.
9: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
10: Natural Factors.
9: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. με πιστοποίησεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
10: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, γκλάμωρος προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Διαβάστε στα νέα της Πέμπτης. Εκτός ελέγχου, οι τιμές των καυσίμων, η κρίση στον Περσικό, οι επιπτώσεις στην Αντλία και οι αποφάσεις της ECB και της Fed που επηρεάζουν τη ζωή μας. Προστασία των παιδιών από τα social media. Τι προβλέπει το Kids Act της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μηδενικός φόρος στους αγρότες με εισοδήματα έως 20.000 ευρώ. 72 δόσεις. Τι πρέπει να ξέρουμε. Και πολυσέλιδη ομάδα. Όλα μόνο στα νέα της Πέμπτης.
2: Είναι μηνύματα από τον παλιό μου κολλητό. Σιγά μην τα ανοίξω. Εδώ κάνει παρέα με αυτούς που με έχουν βάλει στο μάτι. Χθες μου στείλανε να τους δώσω 115 ευρώ, αλλιώς θα φάω 25 μπουνιές.
3: 115-25. Στο μπούλινγκ της εφηβείας, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
4: Η Λίκη. Το νέο έργο του Ντίνου Σπυρόπουλου στο θέατρο Μικρό Παλάς. Από τον Οκτώβριο, κάθε Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη.
5: Δεν ξέρω εγώ που είμαι αφεντικό και ξέρεις εσύ που είσαι τζομπάνος.
4: Η Λύκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης.
6: Παίζουν αλφαβητικά. Απόστολος Γκλέτσος, Σωτήρης Μανίκας, Γιάννης Νταλιάνης, Ντίνος Σπυρόπουλος, Γιώργος Χρανιώτης. Προπόληση more.com.
3: Hello στο νέο τεύχος. Αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζονάκη. Ένα μεγάλο λαϊκό είδωλο που αποθεώθηκε όσο κανείς. Σπάνιο φωτογραφικό υλικό από τη ζωή του, η σταθμή της καριέρας του και ο τελευταίος αποχαιρετισμός. Συνέντευξη Νάντια Κοντογιώργη. Χάραλντο V της Νορβηγίας. Η μεγάλη βασιλική οίκη από τη ουνίστατο φόρο τιμής. Hello! Κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
7: Οι μεγαλύτερες καινοτομίες του αγροδιατροφικού τομέα δίνουν το παρόν στην 3η Agri Innovation Expo του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 24 και 25 Σεπτεμβρίου, 4 με 9 το απόγευμα, στο Γεωργικό Μουσείο Ιερά Οδός 75. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο agriinnovation.aua.gr. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Άσχετο, Δημήτρη. Τελείως άσχετο. Το καταλαβαίνω τώρα. Επειδή όμως ακούω YouTube και YouTube είναι νιάτα μας τώρα και τα λοιπά, πρέπει να σου πω ότι από ό,τι φαίνεται, επειδή χθες είχαμε για τέτοια σοβαρά πράγματα που γινόντουσαν στο Ευρωκοινοβούλιο.
1: Ναι.
0: Μια από τις πιο σημαντικές έχει περάσει κάτω τα ραντάρ ειδήσεις.

0: αλλάζει και το καταλαβαίνουμε ότι αλλάζει, δεν καταλαβαίνουμε πώς αλλάζει. Πώς ξαφνικά, ας πούμε, η Ενωμένη Ευρώπη, εν τέλος πάντων, αν την θεωρεί κανείς ενωμένη, θέλει να τίνει χείρα φιλία στον Καναδά. Και ο Καναδάς, επειδή πλακώνεται με τους Αμερικανούς λόγω Τραμπ, θέλει και αυτός να έρθει προς τα δω.
1: Να έρθει, ναι.
0: Ωραία πράγματα. Ωραία πράγματα.
1: Εν τω μεταξύ, πώς το λένε, ο Τραμπ θυμήθηκε το δόγμα Μονρόε. Το δόγμα Μονρόε έλεγε ότι, παιδιά, εμείς είμαστε, είναι εθνικός απομονωτισμός, οι Ηνωμένες Πολιτείες απομονωτίζονται, δεν επεμβαίνουν σε αυτό, αλλά ολόκληρη η Ήπειρος, η Αμερικανική, είναι ζώνη ζωτικών μας συμφερόντων, δεν επιτρέπουμε σε κανένα να επέμβει.
0: Εντάξει, αυτά τώρα...
1: αυτό τώρα...
0: αυτά λέω σε παλιές,
1: ναι,
0: σε
1: παλιότερες, ναι, αυτός θυμάται ότι
0: το έλεγε ο Μονρόε και τα λοιπά, ναι. Το ήθελε ο Μονρόε και τα λοιπά, αλλά σχεδόν όλη η Λατινική Αμερική στα παλιά τα χρόνια την ήλεγχε η Σοβιετική Ένωση. Τα λέμε και αυτά.
1: Μετά, ναι, ναι, μετά.
0: Το λέω γιατί. Ό,τι θυμάται ο καθένα είναι τώρα.
1: Λοιπόν, για πάμε.
0: Λοιπόν, καταρχήν καλημέρα στον φίλο μας τον Θεόφιλο. Το Θεολόγο, συγγνώμη. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά λόγια, τις διαρκείς παρεμβάσεις κτλ. Τις οποίες πάρα πολύ εκτιμούμε. Να πω καλημέρα στον Γιώργο τον Βρέτα. Να είσαι καλά. Στον καπετάνιο τον Τάσο. Καλημέρα και στον φίλο μας τον Μάκη από το Ηράκλειο. Έχουν στείλει για ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις σε σχέση με τις δημοσκοπήσεις που το ανοίξαμε ως θέμα. Λέει, καλημέρα. Ερώτηση για τις αντιθετικές. Όταν θα χρειαστεί να εμπλακούμε οι θερμές καταστάσεις, οι τωρινοί αρχηγοί, σε ποιον καινούριο μεταξύ θα παραδώσουν την εξουσία? Το πήρε και το απογείωσε τελείως. Ναι. Ξέρεις, όταν όμως μπαίνει θέμα ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο, δικαιολογείται ο καθένας να έχει την όποια γωνία που γεννιέται μέσα από την παραγωγή της όποιας πολιτικής.
1: Το σωστό θα ήταν να μην κάνουμε εσωτερική πολιτική με αυτά.
0: Ναι, εγώ θα έλεγα να δέχεις αφημένα εντελώς. Τέλος πάντων. Έχουμε τηλεφωνική γραμμή.
1: Ναι, ναι, ναι. Να μας πει η Κάθριν καταρχήν και μετά να πάμε στον κύριο Σουρουλή.
0: Ναι, ναι.
1: Έλα, Κάθριν.
2: Καλημέρα σας.
1: Ωραία, μια χαρά είναι η δρομή.
2: Εξαιρετικά. Είναι μια εξαιρετική κατάσταση. Έχουμε στην Αττική Οδό καθυστερήσεις που ξεπερνούν τα 30 λεπτά στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Φιλίσιος και Φυσίας. Ενώ στο ρεύμα προς Ελευσίνα έχουμε δεκάλεπτες καθυστερήσεις στην έξοδο για Λαμία και καθυστερήσεις έως 15 λεπτά από Πλακεντίας έως και Φυσίας. Επιπλέον στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά, στη λεωφόρο Χριστούς Καραμαγκά, στην άνοδο του Κηφισού από τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι και Αχαρνών, καθώς και στην κάθοδο από τη Νέα Φιλαδέλφια μέχρι τη λεωφόρο Αθηνών ανατμήματα. Πιο κεντρικά έχουμε στην άνοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρα, στην Κηφισίας, ιδιαίτερα στο ύψος Κατεχάκη και στα δύο ρεύματα, Μεσογείων ανατμήματα και στα δύο ρεύματα, Λίμου Κατεχάκη στο ύψος Καρέα, στην άνοδο της Συγκρού από Λαγομιτζή, στους δρόμους περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος, ενώ στα πιο νότια υπάρχουν καθυστερήσεις στην Ποσειδόνο, στο ρεύμα προς Πειραιά στο ύψος του Αλίμου και από το Σταύρος Νιάρχος μέχρι και το λιμάνι του Πειραιά, αλλά και στο.
1: Από το Νιάρχο.
2: Ναι. Εδώ, από τη Μαρίνα Φλίσβου.
1: Να σου κάνω μια παρατήρηση. Αύριο, να άρχισε καλύτερα να μαζέψει σε ποιους δρόμους μπορεί να περάσει το αμάξι.
2: Μπορώ να το κάνω αυτό.
0: Το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο.
1: Καλύτερο.
0: Να σου πω κάτι. Εγώ είμαι με την Κατερίνα. Δεν θέλω να χάσει το μεροκάματο τη. Δηλαδή,
1: θα έρχεται
0: κάθε μέρα και θα
1: έρχεται. Δεν έχω τίποτα.
0: Δεν μπορείτε να πάτε πουθενά.
1: Πάει σε απόλυτο. Λέγε. Εντάξει.
2: Ευχαριστώ.
0: Ήρθε η Μαρία για προφανώς κατέκτατο.
3: Ναι, είχαμε μία εξέλιξη σχετικά με το τροχαίο που σημειώθηκε λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα στην Παραλιακή, στο ύψος της οδού Καλυψού, στο ρεύμα προς Αθήνα. Είχαμε πει στα προηγούμενα δελτία μας ότι στο αυτοκίνητο επέβαιναν 5 άτομα. Όλοι μεταφέρθηκαν τραυματισμένοι στο Ασκληπείο Βούλας. Οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι οι 3 από αυτούς υπέκυψαν στα τραύματά τους. Δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά τα ακριβή αιτία του δυστυχήματος. Η τροχαία ερευνά αν μπλέκεται άλλο όχημα στο τροχαίο.
1: Ούτε ηλικίες ξέρουμε.
3: Οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι είναι νεαρά άτομα.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Μαρία μου. Να είσαι καλά. Παναγία μου.
1: Ναι, το κάθε.
0: Λοιπόν, έχει προκύψει πληροφορία την οποία θα πάμε να συζητήσουμε τώρα με τον κύριο Σουρουλή, που είναι ο πρώτος μας καλεσμένος για σήμερα. Υπάρχει λόγος που είναι. Ο κύριος Σουρουλής είναι πρόεδρος ΕΛΜΕ Ερεθύμνου, ερετός. Έτσι, εξεργαμένος δηλαδή.
1: Ναι,
0: να μας μιλήσει για τα κενά στα σχολεία στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, γιατί όπως μαθαίνουμε, ιδίως εκεί στο Ρέθμινο έχουν και τεράστια τέτοια θέματα, στέγας κτλ. Καλώς τον, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Σουρουλή.
4: Καλή σας μέρα.
1: Και πες μας, τι είναι η κατάσταση, κύριε Χρήστο.

0: στο μαζικό κάτω.
1: Η κατάσταση ξεκινάει από εκεί που είχαμε σταματήσει πέρυσι. Τελειώσαμε πέρυσι τη χρονιά στα σχολεία της δευτεροβάθμιας Ρεθύμνου, προσέξτε, με πάνω από 100 κενά εκπαιδευτικών. Πέρυσι έτσι τελείωσε η χρονιά. Δηλαδή, μιλάμε ότι αυτά τα κενά δεν καλύφθηκαν ποτέ και δοθήκαν και υπερορίες στους εκπαιδευτικούς. Διαφορετικά θα ήταν ακόμα περισσότερα. Τώρα ξεκινάμε σε μια κατάσταση να έχουμε περίπου 120 κενά και να περιμένουμε να δούμε τι ποσοστό κάλυψης θα έχουμε στη συνέχεια.
0: Τα κενά αυτά είναι τώρα από τι δηλαδή, μαθηματικοί λείπουνε, φιλόλογοι λείπουνε, τι λείπουνε δηλαδή.
1: Από όλες τις ειδικότητες, δηλαδή δεν έχει γίνει επαρκής αριθμός προσλήψεων, ώστε κάθε καθηγητής να είναι στη θέση του με το ξεκίνημα των μαθημάτων.
0: Ναι, άκουγα προχθές την Υπουργό Παιδείας και λέει ότι θα πάρει άλλους 6.000 λέει στο τέλος Σεπτέμβρη. Αρχές Οκτώβρη.
2: Αυτό ήταν, θα γίνει μια
0: συμπληρωματική.
2: Εδώ στο Μέγα Νιούς θα γίνει. Στο 104 και 6. Είχε πει ότι στο τέλος του Σεπτέμβρη θα γίνει μια.
0: Γιατί δεν τους πάνε από την αρχή, ρε παιδί.
2: Δεν ξέρω, ρε σε φίλε, ειλικρινά. Και νομίζω ότι δεν μπορεί να πηγαίνει με τον Αραμπά το 2021. Δηλαδή, μια μέρα μιλάμε για το AI και την άλλη δεν ξέρουμε ποιοι μας λείπουν.
0: Για πείτε μας, κύριε Σουρουλή.
1: Ναι, λέω, δεν ξέρω αν σας είπα 6.000 στα πόσα χιλιάδες κενά που απομένουν. Δηλαδή, έχουμε 21.000 κενά σε όλη την Ελλάδα, θα πάρει 6, θα μείνουν 15, κάποια από τα 6 θα καλύψουν και κάποιους λίγους εκπαιδευτικούς που έχουν πάρει άδεια, οπότε δεν θα είναι 6.000.
0: Εντάξει, εγώ θα καταλάβαινα.
1: Να σας πω κάτι, δεν γίνεται να συζητάμε με αριθμούς για κενά, δηλαδή αυτό που θα έπρεπε να είναι το αυτονόητο, να μην υπάρχει κανένα κενό, όλοι να είναι στις θέσεις.
0: Ρε παιδί, εγώ θα καταλάβαινα.
1: Και άλλο τώρα να μιλάμε ότι τα 50.000 κενά γίναν 20.000.
0: Θα καταλάβαινα το εξής. Να σας πω τώρα. Θα καταλάβαινα. Να προσλάβει όσους θέλει και κάποιοι μπορεί να πήγανε, κάποιοι να είναι άρρωστοι, κάποιοι να είναι έγκυες, να εμφανιστούν 200-300 κενά από τέτοια πράγματα. Να προσλάβει άλλους 200, θα το καταλάβαινε. Στο τέλος Σεπτέμβρη, όταν τα διαπιστώσει αυτά. Αλλά από την αρχή τώρα τόσες χιλιάδες κενά και εγώ δεν το καταλαβαίνω. Ναι. Δεν μου λέτε κάτι με τη στέγη, τι γίνεται τώρα. Ποιοι οι αιτίες, εκτός από το ότι λείπει ο κόσμος και αυτοί που έρχονται.
1: Αυτοί που έρχονται ζουν μια απελπισία. Ναι. Είναι πάρα πολύ ακριβή η στέγη και λίγη.
0: Βρίσκουν καταρχήν.
1: Ένας νεοδιόριστος εκπαιδευτικός παίρνει μισθό 800 ευρώ και τα ενίκια στο Ρέκνο για να μείνει μια οικογένεια σε ένα αξιοπρεπές σπίτι στην πόλη είναι περίπου 800 ευρώ.
0: No.
1: Δηλαδή 800 με 800 και μετά δεν μείνει τίποτα. Στην πραγματικότητα χρηματοδοτούν τη δουλειά τους οι άνθρωποι με δανεικά, δεν ξέρω με τι τρόπους, προκειμένου να κρατήσουν τον διορισμό και να μην το αρνηθούν. Το ίδιο και οι αναπληρωτές που αν αρνηθούν την πρόσληψη έχουν ποινή για 2 χρόνια.
0: Ναι.
1: Δεν πάει άλλο αυτό το πράγμα. Δεν πάει άλλο. Δηλαδή δεν μπορούμε να αφήσουμε μια αγορά ανεξέλεκτη, να μην υπάρχει μια κεντρική παρέμβαση και πλέον να υπάρχουν άνθρωποι που να μην δηλώνουν τις τουριστικές περιοχές γιατί έχουν αποκλείσει ότι θα μπορέσουν να ζήσουν εδώ.
0: Α, δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που σου λέει καλύτερα να πάω σε ένα βουνό που τουλάχιστον θα βρω σπίτι να μείνω. Παρά να πάω Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο που δεν ξέρω τι δεν θα βρω ή θα βρω να μου ζητάνε 500-800 ευρώ.
1: Πλέον αποκλείουν και το να ασκήσουν το επάγγελμα του εκπαιδευτικού. Δηλαδή είχαμε πέρυσι το τρομερό φαινόμενο 20.000 πτυχιούχοι, όχι να τους προσλάβουν και να αρνηθούν τη θέση γιατί δεν μπορούσαν, να μην κάνουν καν αίτηση. Καταλαβαίνετε, μιλάμε για μια κατάρρευση στο χώρο τη εκπαίδευση και δεν μου αρέσουν τα μεγάλα λόγια και βαρύγδουπες λέξεις, αλλά αυτή τη στιγμή είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπίζουμε όπως και μια σειρά άλλα τα κτηριακά, ότι έχουμε ας πούμε σχολεία χωρίς καμία προσβασιμότητα σε άτομα με ειδικές ανάγκες, είτε είναι εκπαιδευτικοί, είτε είναι μαθητές. Και μετά μιλάμε για συμπερίληψη. Yes. Και για να γυρίσω και στο αρχικό, πρέπει ο αναπληρωτής να αποκτήσει την αρχική σημασία που είχε. Δηλαδή, αναπληρώνω αυτό που είπατε εσείς. Κάποιον ο οποίος έφυγε έκτακτα με άδεια. Δεν μπορεί να.
2: Κύριε Σουρουλή, θέλω να ρωτήσω και κάτι σε σχέση με την αντίδραση την τοπική. Δηλαδή. Καλό είναι που συζητάμε εδώ πέρα για το πόσο ακριβή είναι η στέγαση και τα λοιπά. Δεν ξέρω πόσο βοηθάει στο τέλος της ημέρας. Δηλαδή, όταν έχουν ανέβει εκεί που έχουν ανέβει τα ενίκια και τα λοιπά, δεν πρέπει να επαφιόμαστε στο φιλότιμο, ας πούμε, κάποιο.
0: Ο ιδιώτης που μπορεί να πάρει ο Σέν για τον Νίκη σε 2 μέρες δεν θα το δώσει, Γιώργο.
2: Γι' αυτό ακριβώς.
0: Κατάλαβε.
2: Το ίδιο με σένα περιγράφω.
0: Το κράτος και ο Δήμος.
2: Το ίδιο με σένα περιγράφω. Και θέλω να ρωτήσω λοιπόν, αν υπάρχει σε αυτό το επίπεδο κάποιο τύπο παρέμβαση. Είναι τοπικές κοινωνίες.
1: Είναι το δεύτερο πράγμα που λέμε εδώ στην ΕΛΜΕΡΕΦ. Είναι και συμπτωματικά. Έχουμε και αύριο και μια συνάντηση με τον Αντιδήμαρχο Παιδείας για να βάλουμε και αυτό το θέμα του στεγαστικού. Εδώ υπήρχε μια πρωτοβουλία από έναν Δήμο της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, του Αγίου Βασιλείου. Βρήκανε 5 σπίτια, 10 τα μετασκεύασαν, τα επισκεύασαν και τα έδωσαν έναντι ενός συμβολικού αντιτίμου σε καθηγητές και σε γιατρούς. Θέλουμε να γίνει και αυτό από όλους τους Δήμους και κυρίως από το Μητροπολιτικό Δήμο Ρεθύμνου. Επιμένω ότι το θέμα έχει να κάνει κυρίως με την κυβέρνηση, αλλά θέλουμε και οι τοπικές αρχές να δείξουν ότι αντιλαμβάνονται ότι υπάρχει πρόβλημα. Και έναν άνθρωπο να βοηθήσουμε,
0: που
1: μπορεί ας πούμε, αυτή τη στιγμή να μένει σε κάμπινγκ και να βραχεί κάποιο.
0: Υπάρχει κάποιο τώρα, υπάρχει συνάδελφο που μένει σε κάμπινγκ στο Ρεθύμνο?
1: Συμπτωματικά άκουσα προχτές ότι έχουμε και μια τέτοια περίπτωση και στο Ρέθμο και πιθανόν να είναι και περισσότερες και δεν φτάνουν όλους τα. Αλλά άκουσα αυτό ότι υπάρχει και μάλιστα επειδή υπήρξε και η βροχή, βραχήκανε και πράγματα ας πούμε του ανθρώπου, δηλαδή. Ναι, τι να πει.
0: Γιατί
1: τους λένε κιόλας, έχουμε και όλα, είναι και βραχυχρόνια μίσθωση. Δηλαδή δεν είναι μόνο ότι είναι πολύ ψηλά, σου λένε από 1η Οκτώβρη μέχρι 30 Ιούνιου το αργότερο και ότι καταφέρει. Και πολλοί άνθρωποι πληρώνουν ξενοδοχείο για αρκετές μέρες προκειμένου να μπουν τον Οκτώβριο σε ένα σπίτι.
2: Ευχαριστούμε.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Μας ακούνε, μας ακούνε.
2: Κοίτα, επειδή έχουν έρχεσαι οι ειδικές ερωτήσεις, παιδιά, και αυτό που αναρωτιέστε εσείς αναρωτιόμαστε και εμείς. Και ο Δημήτρης και εγώ, στην ίδια πορεία στεκόμαστε. Δηλαδή εδώ πέρα μιλάς για κάτι το οποίο κάθε χρόνο σου συμβαίνει. Εδώ και χρόνια σου συμβαίνει.
0: Όχι,
2: και τώρα, ας πούμε, ακούω και δεν
0: τα
2: έχω.
0: Τα κενά, ναι, πολλά χρόνια. Η στέγη είναι τα τελευταία 5-6.
2: Τα 5-6, ναι, ναι, δεν είναι καθόλου λίγα.
0: Δεν είναι λίγα, όχι, όχι.
2: Έχει
0: εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί μπορούμε να κάνουμε.
2: Δημήτρη μου, έχει τελειώσει το δημοτικό ένα παιδί όταν έχουν 5-6 χρόνια για συζητάνε, ναι, ναι, για το ίδιο θέμα.
0: Εγώ δεν καταλαβαίνω, Γιώργο, το εξής.
2: Ακούω τώρα, ας πούμε, λέει, θα κάνουμε μια συνάντηση με τον αντιδήμαρχο, τον αρμόδιο παιδείας. Μάλιστα. Ρε παιδιά. Γιατί σας ξάφνιασε, συνέβη κάτι έκτακτο.
0: Ντάξει.
2: Αυτό είναι το απολύτως αναμενόμενο. Τέλος πάντων, βάλε τώρα
0: να το. Εγώ δεν καταλαβαίνω τώρα να το κλείσουμε. Ας πω το εξής. Όταν γίνεται ένας σεισμός, πώς στείλουν 20 λιώμενα, τα οποία άμα είναι καλά τα λιώμενα, είναι αξιοπρεπή μπροστά σε ένα κάμπι. Στήσε ρε μπαγάσα, Δήμε, Υπουργείο Παιδείας. 20 λιώμενα να βολευτούν οι άνθρωποι μέχρι να βρουν ένα σπίτι
2: εμένα,
0: κανονικό.
2: Δημήτρη, και συγγνώμη τώρα γιατί μας περιμένει άλλος αντιδήμαρχος για αυτό το θέμα. Ξαναλέω για πολλωστή φορά. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει μία δημοτική αρχή, ένας δήμος, μια κοινότητα οπουδήποτε στην Ελλάδα που δεν έχει ιδιόκτητη ακίνητη πρόσια. Υπάρχει. Αφού υπάρχει, τουλάχιστον να βρούμε μία λύση μέσω αυτής της διαδικασίας. Γιατί στο τέλος της ημέρας κανένας... Πες ότι πήγες, ρε παιδί μου, ότι ήθελες να κολλήσεις μερικά ένσημα. Πες ότι πήγες. Θα πας με όρεξε. Γάμω το. Δηλαδή, δάσκαλο τον θέλεις. Δάσκαλο τον θέλεις.
0: Λοιπόν.
2: Πρέπει να έρθει με την καρδιά του. Λοιπόν, πάμε.
0: Πάμε στον άλλο αντιδήμαρχο, τον Αθηναίων, τον κύριο Χαρλάφτη. Καλημέρα.
2: Υπάρχει και λόγος. Καλώς το, καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές.
0: Για και, δώστε μας μία ενημέρωση τώρα τι γίνεται.
3: Καλή αρχή στο εγχείρημα.
0: Ναι, να είστε καλά, κύριε Καρλάφτη. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Το θέμα μας είναι Κυψέλη, πολυκατοικίες.
0: Πόσες είναι, 20?
2: 24, νομίζω.
0: 24.
3: 25.
0: Α, κάθε μέρα προστίθηκε μία. Νόμιζα 24, είχα ακούσει. Ναι. Για πείτε μου, πώς είναι τώρα η κατάσταση, δηλαδή τι γίνεται εκεί, οι κάτοικοι είναι αναστατωμένοι, φοβούνται, και εγώ θα έβγα. Να μην ειλικρινά.
3: Το είπε και ο υπουργός.
0: Ναι, παρακάτω.
3: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει αναστάτωση. Φτάνουμε τους 7 μήνες μαζί και με το περιστατικό. Αν θυμάστε τότε που ανάβλησε το τσιμεντοειδές από το υπέδαφος. Απλά τα φαινόμενα αρχίζουν και γίνονται λίγο πιο. Έντονα τις ανησυχίες εννοώ.
0: Yeah.
3: Αν και υπάρχουν κάτοικοι που λένε ότι οι ρογμές τους επιδεινώνονται, δεν έχει σταθεροποιηθεί το φαινόμενο.
0: Τα ακούω και εγώ εδώ και εκεί που κάνω δηλώσεις.
2: Βλέπαμε στα ρεπορτάζ τον κόσμο που μένει, τόσο πάντων, που έχει τα σπίτια τους αυτές τις πολυκατοικίες. Να λέει ο άλλος, παιδιά, έχει στραβώσει τόσο το σπίτι, το λέω εγώ τώρα χοντρά, που δεν ανοίγει το παράθυρο. Δεν ανοίγει το παράθυρο, δεν ανοίγει η πόρτα.
3: Ήταν τα επί της ουσίας τα πρώτα φαινόμενα που έκρουσαν το καμπανάκι του κινδύνου είναι τα στραβωμένα πλαίσια στα παράθυρα και στις πόρτες.
0: Mm.
3: Οπότε εκεί καταλάβανε ότι υπάρχει παραμόρφωση στο σπίτι. Μετά ξεκίνησαν και ρογμές.
0: Ωραία, να σας πω τώρα κύριε, τι λένε οι μηχανικοί, διότι βάλανε μηχανικούς οι κάτοικοι, έβαλε μηχανικούς το Υπουργείο ή η εταιρεία, λένε τα ίδια πράγματα ή άλλα πράγματα λέει ο κάθε μηχανικός.
3: Κοιτάξτε, εδώ τώρα υπάρχουν τρεις ομάδες επιτροπής που κοιτάνε την υπόθεση. Είναι από τη μία εμείς μαζί με τους κατοίκους που έχουμε ορίσει δικούς μας εμπειρογνώμονες. Υπάρχουν οι εμπειρογνώμονες από την πλευρά της κοινοπραξίας που έχουν μελετήσει την υπόθεση. Και υπάρχει και η ομάδα του τεχνικού επιμελητηρίου που αυτή είναι η πραγματογνώμονες επί της ουσίας που αναμένουμε το δικό του πόρισμα. Δεν έχει βγει ακόμα.
0: Και τι λένε δηλαδή, άλλα λένε μεν και άλλα
3: επί της ουσίας οι εμπειρογνώμονες της κοινοπραξίας λένε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος και ότι αρκεί να γίνουν κάποιες επιδιορθώσεις, ναι. Αλλά επιδιορθώσεις μη φέρουσες, δηλαδή δευτερεύοντες, να έχει τα πλαίσια και τα λοιπά.
0: Όχι να βάλουμε στις κολόνες τσιμέντο και λοιπά.
3: Όχι,
0: βαριά πράγματα. Ναι.
3: Μπράβο. Από την άλλη λένε οι εμπειρογνώμονες οι δικοί μας ότι δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα, γιατί όπως έχουν πάρει τα δεδομένα, όπως επίσημα τους διαβιβάσαμε από το Δημοτικό Συμβούλιο, διαπιστώνουν κάπου κάποια όρια ότι έχουν ξεφύγει, δηλαδή εκεί που έχει θέσει ο μελετητής ένα όριο καθιζήσεων βλέπω ότι έχει παραπάνω, δηλαδή για 1,5 εκατοστό είναι 5,5. Επίσης δεν έχουν δοθεί όλα τα δεδομένα, δηλαδή μας έχουν δώσει για τις 14 από τις 25 πολυκατοικίες, που και αυτό είναι ανησυχητικό. Συν το ότι ενώ στην αρχή λέγανε ότι δεν υπάρχουν ρογμές στα δομικά στοιχεία, τελικά φαίνεται και από την ίδια.
0: Μισό λεπτό, να ρωτήσω κάτι τώρα.
2: Από χτες έχω κάποιες πληροφορίες, θέλω να τις μοιραστούμε. Διαψεύσετε, αν είναι να τις διαψεύσετε. Ότι μετά τον πρώτο έλεγχο, κάποια σπίτια από κόκκινα κυτρινίσανε, αλλά δεν πρασινίσανε. Αυτό με απλά λόγια σημαίνει ότι μπορεί να γίνουν παρεμβάσεις οι οποίες δεν εξασφαλίζουν τη στατικότητα των κτηρίων. Ξακολουθούν δηλαδή επικίνδυνα ή τέλος πάντων ενδυνάμει επικίνδυνα.
3: Χωρίς να θέλω να μπω στην ουσία της υπόθεσης, γιατί αν και μηχανικός, απλά θα ήθελα να παραμείνω.
2: Εγώ θέλω να μπείτε, αν μπορείτε.
3: Του αντιδημάρχου, όντως κοιτώντας τα δεδομένα, βλέπεις ότι εκεί γίνεται μια υπέρβαση και το κόκκινο γίνεται κίτρινο. Αλλά δεν μπορώ να μπω στην ουσία της μελέτης να καταλάβω για ποιο λόγο γίνεται αυτό.
0: Εγώ άλλο θέλω να ρωτήσω.
3: Παρ' όλα αυτά, είναι ένα κομμάτι το οποίο στη δικιά μας την έκθεση των εμπειρογνωμών έχει θυχθεί.
2: Και άλλη μια ερώτηση. Ότι αυτή η εικόνα που έχουμε σήμερα αφορά λίγο παραπάνω από τις μισές πολυκατοικίες. 14 στον αριθμό μου είπαν.
3: Είναι 14 στις 25, ναι.
2: Δηλαδή θέλω να πω ότι έχουμε και 11 πολυκατοικίες που έχουν δίπλα ένα μεγάλο ερωτηματικό, Δημητράκη μου. Ένα μεγάλο ερωτηματικό.
3: Βέβαια. Ισχύει.
2: Δηλαδή μπορεί να υπάρχει μία που είναι σε χειρότερη κατάσταση, όπως εκείνη που είχε ξεκολλήσει, όπως θυμάσαι.
0: Να είναι έτοιμη να πέσει.
2: Και ξέρεις, εδώ δεν θα μας τα
0: δείξει.
2: Αν είσαι εσύ, είσαι εσύ.
0: Χαρλάφτη, μισό λεπτό τώρα, να καταλάβω κάτι. Αν έχω καταλάβει καλά, το χαρτί στο οποίο έχει υπογραφεί με τη σύμβαση ανάμεσα στο κράτος και στην εταιρεία που είχε και την κοινοπραξία, λέει ότι η κοινοπραξία είναι υποχρεωμένη να καλύπτει όλες τις ζημιές, να κάνει να ράνει τις αποζημιές. Αυτή είναι, έτσι, σωστά.
3: Κοιτάξτε, το έργο από ό,τι μας έχουν διαμείνει είναι ασφαλισμένο.
0: Μισό. Ναι, ωραία. Εγώ ρωτώ το εξής. Η εταιρεία, αυτή που είναι υποχρεωμένη με βάση τη σύμβαση, να κάνει τις επιδιορθώσεις ή εν πάση περιπτώσει τις αποζημιώσεις, δεν ξέρω τι. Τι είναι στο πόρισμα αποδέχεται, είναι υποχρεωμένη να αποδεχτεί, το δικό της ή του επιμελητηρίου ή των κατοίκων? Ρωτώ τώρα εγώ. Αυτό είναι το θέμα. Διότι αν είναι υποχρεωμένη να ακολουθήσει το πόρισμα ενός μηχανικού που διορίζει ίδια, χαιρετίσματα. Βέβαια, εγώ να σας πω και την αλήθεια. Και μηχανικός κοινοπραξίας να ήμουν, θα έβαζα εγώ υπογραφή σε ένα σπίτι που μπορεί να πέσει αύριο απλά 250 ανθρώπους. Καταστράφηκα, με κλείσα φυλακή. Δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή πώς διαφωνούν οι μηχανικοί.
3: Έχετε απόλυτα δίκιο, γι' αυτό και η παρέτηση του προηγούμενου διαστήματος ενέτεινε τις ανησυχίες μας όσον αφορά την πορεία των ερευνών. Ωστόσο, για να σας απαντήσω και σε αυτό, θεωρητικά και σύμφωνα με ό,τι ισχύει, ας πούμε, οι εμπειρογνώμονες δικοί μας και της κοινοπραξίας είναι απλά τεχνικοί σύμβουλοι. Αυτός θεωρητικά που έχει το μεγαλύτερο βάρος είναι το επιμελητήριο που κάνει πραγματογνωμοσύνη. Ωστόσο, από τη στιγμή που έχει διαταχθεί και από την εισαγγελία έρευνα, στο τέλος το δικαστήριο θα κρίνει.
0: Το δικαστήριο θα έχουν πέσει τα σπίτια σου τότε. Μέχρι να βγάλει από μέσα το δικαστήριο, καλά, εντάξει.
3: Γι' αυτό και ο Δήμαρχος κατέθεσε και τα πορίσματα που έχουν έρθει εις γνώση στον εισαγγελέα, προκειμένου να λάβει και αυτός γνώση. Από τη στιγμή που έχει διατάξει την έρευνα.
2: Επειδή πριν το υπονοήσατε, είπατε ότι δεν θα έμενε σε αυτό το σπίτι, το δήλωσε και ο κύριος Σταχιάος, έτσι, ο υφυπουργός.
3: Ναι.
2: Έτσι, ναι, ναι. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ και το Φόρτσα Παοκάρα που έχει στείλει το μήνυμά του εδώ πέρα με τις δηλώσεις Ταχιάου και τις παλιότερες. Έλεγε δεν υπάρχει ζήτημα στατική επάρκεια
0: στην αρχή το έλεγε.
2: Τον Ιούλιο και τώρα λέει δεν θα είναι και ένα σπίτι.
0: Αλλάξαν τη συνθήκη.
2: Εδώ λοιπόν η ερώτηση είναι η εξής. Από τον Ιούλιο στο Σεπτέμβριο άλλαξαν τα πράγματα προς το χειρότερο ή δεν ξέρω τι άλλο.
3: Κοιτάξτε, σύμφωνα με τους κατοίκους που είναι οι καλύτεροι μάρτυρες, σε ορισμένα σπίτια έχουν μαρτυρήσει ότι έχουν επιδεινωθεί οι ρογμές.
2: Μάλιστα.
0: Τώρα, εντάξει, ακούστε, υπάρχει φόβος να ακυρωθεί το έργο όλο.
3: Να σου πω το μεγαλύτερο σημείο που μας
2: και στα Εξάρχεια, το έστειλε ένας από τους πιο αξιόπιστους συναδέλφους τους δικούς μας, έστειλε μήνυμα ότι και στα Εξάρχεια υπάρχει κόσμος που έχει τις ίδιες αγωνίες. Και προφανώς για κάποιο
0: λόγο. Επειδή βλέπει κάτι. Ναι, ή επειδή ακούει και σου περάσει και από εδώ από κάτω.
2: Χτες άνοιγε στο παράθυρο Δημήτρη.
0: Αν έχει ένδειξη, βέβαια.
3: Ναι. Από ό,τι μας έχουν ενημερώσει και την πρωτοβουλία, όντως έχουν έρθει σε επικοινωνία γιατί υπάρχει μια ανησυχία το
0: πλήθος. Βέβαια, ρε, είναι καλά τώρα, έχεις παιδιά μέσα. Και εσύ ο ίδιος, δεν κατάλαβα.
3: Για να, αν φύγουμε από τα αμυγός τεχνικά και πάμε στο ευρύτερο, νομίζω ότι ο μεγαλύτερος λόγος ανησυχίας είναι ότι τελικά έχει σταματήσει το μετρό, ο Μετροπόντικας δηλαδή, από τον Μάιο και η ίδια η εταιρεία αισθάνεται ανησυχία από ό,τι καταλαβαίνουμε να συνεχίσει το έργο, γιατί δεν έχει βρει μια άκρη.
0: Μα αυτό είναι ο φόβος, ο Πελαίωρος για όλο το λεκανοπέδιο. Είναι μήπως κόβει το έργο. Έτσι. Είναι που τα μεγέθη δεν για 20-25
2: πόντου. Είναι ένας φόβος. Ο μεγάλος φόβος είναι μήμα.
0: Το αλουρού το σπίτι. Ναι, μην το συζητάμε. Να μην ακουθεί.
2: Μην θρυνήσουμε ανθρώπους.
0: 20-25 σπίτια, 25 πολυκατοικίες. Είναι μια παρονιχίδα μπροστά στα μεγέθη τα οικονομικά αυτού του έργου. Έτσι. Να πάρουν τους ανθρώπους να τους πάνε πουθενά αλλού. Και αν χρειαστεί να τα ξαναχτίσουν από την αρχή. Πώς το κάνουμε δηλαδή. Δεν γίνεται όλο κανένα παιδί να μείνει χωρίς μετρό. Επειδή 15 κατοικίες 20. Απ' την άλλη, δεν μπορεί να φοβάται όλο σου να τον μπλακώσει μαζί με το παιδί του. Δηλαδή, κάπως πρέπει να γίνει τώρα. Δεν ξέρω τι. Καλά έκανε ο Δήμαρχος, να σας πω. Εγώ του Δούκα του καταλογίζω πολλά εδώ. Καλά έκανε.
3: Η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν. Τεράστια αυτή είναι να έχει τα δεδομένα και να μην τα δίνει σε αυτόν που έχει κάνει την έρευνα. Αλλά για να πούμε και το εξής, όντως υπάρχει ένα. Δηλαδή σε αυτό που λέει
2: κύριε Καμπουράκη,
3: υπάρχει ένα τεράστιο μπέρδεμα γιατί ήδη έχει πάρει την πρώτη παράταση και από ό,τι ακούμε πάλι είναι και τη δεύτερη.
0: Ναι, ναι.
3: Και σε κάθε περίπτωση να σημειώσουμε ότι εμείς θέλουμε το μετρό έτσι. Δηλαδή πρέπει να γίνει αυτό το έργο. Απλά φαίνεται ότι έχει προβλήματα και η κυβέρνηση θα θέλει να λύσει το γόριο δεσμό. Δεν γίνεται κάτι άλλο.
2: Λοιπόν, ήταν ο κύριος Πάρης Χαλάλας, αντιδήμαρχος των Δημοτικών Υπηρεσιών, τη Δημοτική Υπηρεσία και Ψηφική Διακυβέρνηση του Δήμου Αθηνών. Έχει έρθει ο δικό σου.
0: Ο Βρε καλός τον.
2: Ο Βρε καλός τον και πάλι. Ηλίας Μπενέκος, ακούτε, δεν συγκυρνάμε.
4: Η ώρα είναι 9. Μέγα News 104,6.
5: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων στις 9 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Τρεις νεκροί είναι ο απολογισμός του τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα στην Παραλιακή, στο ύψος της οδού Καλυψού στη Γλυφάδα, στο ρεύμα προς Αθήνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα όχημα στο οποίο επέβαιναν 5 άτομα εξετράπη της πορείας του. Όλοι οι επιβάτες τραυματίστηκαν σοβαρά και διακομίστηκαν στο Ασκληπείο. Τρεις από αυτούς υπέκυψαν στα τραύματά τους λίγες ώρες αργότερα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος. Η τροχαία ερευνά ανεμπλέκεται και άλλο όχημα στο τροχαίο. Με μεγάλα λειτουργικά κενά που φτάνουν τα 7.459 στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ξεκίνησε η σχολική χρονιά σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε η δημοσιογράφος Μάρνη Παπαματθαίου για το Mega News 104,6. Τα 4.873 κενά αφορούν την παράλληλη στήριξη, ενώ λείπουν 428 δάσκαλοι και 466 νηπιαγωγοί. Τα περισσότερα κενά, 586, εντοπίζονται στον Πειραιά και 389 στη Δυτική Αττική. Επιπλέον, δύο σχολεία στο Κερατσίνι δεν άνοιξαν λόγω των ανακαινήσεων του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου. Στα μεγάλα προβλήματα που καταγράφονται στα σχολεία του Πειραιά, αναφέρθηκε μιλώντας στο σταθμό μας ο Βασίλης Βατίστας, πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Κερατσινίου Περάματος. Όπως είπε, υπάρχει ένας καθηγητής παράλληλης στήριξης για κάθε 5 μαθητές. Αυξάνεται η ανησυχία για τις τιμές των καυσίμων και τον ανεφοδιασμό της αγοράς σε πετρέλαιο από τη Μέση Ανατολή. Το θέμα αναμένεται να τεθεί στο αυριανό Eurogroup στο Δουβλίνο. Σύμφωνα με το Reuters, η Γερμανίδα Υπουργός Οικονομίας, Κατερίνα Ράιχε, δήλωσε ότι θα μπορούσε να εξεταστεί μια προσωρινή μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα από το 19% στο 7%, με στόχο την ελάφρυνση των καταναλωτών από την απότομη άνοδο των τιμών. Υπενθυμίζεται ότι στην Ελλάδα ο ΦΠΑ στα καύσιμα είναι στο 24% και παρά την εκτείναξη στην τιμή των καυσίμων, τα αρμόδια υπουργεία έχουν πει ότι δεν υπάρχει καμία σκέψη για μείωση του ΦΠΑ ή του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Στα 105,3 δολάρια το βαρέλι. Κινείται αυτή την ώρα το πετρέλαιο τύπου Brent λίγες μέρες μετά το κλείσιμο του αγωγού Ανατολής Δύσης λόγω της επίθεσης των Χούθη. Στα 101,8 δολάρια κυμαίνεται η τιμή του αμερικανικού αργού. Στις φυλακές Κορυδαλλού οδηγήθηκαν τα ξημερώματα οι δύο γιατροί που προφυλακίστηκαν για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Τα εντάλματα προσωρινής κράτησης εκδόθηκαν χθες με τους δύο κατηγορούμενους να διώκονται για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο. Ο δικηγόρος τους προανήγγειλε ότι θα καταθέσει προσφυγή κατά του εντάλματος, καθώς όπως ανέφερε, η αναβάθμιση του κατηγορητηρίου είναι ανετιολόγητη. Για την υπόθεση, τις επόμενες μέρες αναμένεται να κληθεί να καταθέσει ως μάρτυρας το πρόσωπο στο οποίο η γιατρός φέρεται να έστειλε φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη την ώρα της ιατρικής πράξης. Αλλάζει το επίπεδο προκλήσεων της Τουρκίας μετά τις χθεσινές δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, ο οποίος χαρακτήρισε απειλή για την Τουρκία τη στρατιωτικοποίηση, όπως ανέφερε, των νησιών του Αιγαίου. Η Ελλάδα ως κυρίαρχο κράτος δικαιούται πλήρως να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίσει ότι θα είναι σε θέση να ασκήσει το αναφέρετο δικαίωμά της σε νόμιμη άμυνα, ήταν η απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών. Νέες απειλές για τερματισμό των εμπορικών συναλλαγών με την Ευρώπη εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, αντιδρώντας στο σχέδιο των Βρυξελών, ο Καναδάς να γίνει η πρώτη χώρα συνδεδεμένο μέλος της. Το βρίσκω γελίο, ανέφερε χαρακτηριστικά σε δημοσιογράφους. Αν το κάνουν και αν θεωρήσω πως πρόκειται για εχθρική ενέργεια, θα επιβάλλω βαρύτατους τελωνιακούς δασμούς, πρόσθεσε. Αυξήσεις στο τιμοκατάλογο ορισμένων υπηρεσιών ταξί αναμένεται να τεθούν σε ισχύ τις επόμενες μέρες. Για το θέμα προηγήθηκαν συναντήσεις εκπροσώπων των επαγγελματιών ταξί με την ηγεσία του Υπουργείου Μεταφορών. Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου, η σταθερή χρέωση για τη διαδρομή από το αεροδρόμιο προς το κέντρο της Αθήνας αυξάνεται στα 50 ευρώ από 40. Στα 28 ευρώ από 25 αυξάνεται η διαδρομή για το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης. Δεν προβλέπεται αλλαγή στην ελάχιστη χρέωση διαδρομής που παραμένει σταθερή στα 4 ευρώ, αλλά και στη βασική ταρίφα μονή και διπλή.
4: Αθλητικές ειδήσεις.
5: Ιδανικό ξεκίνημα για τον Ολυμπιακό στη League Phase του Europa League. Νίκησε με 2-1 τη Γιαγκελόνια, κάνοντας ανατροπή με τέρματα των Γκονζάλες και Γιάρεμτσουκ. Σήμερα ο Όφη κάνει τη δική του πρεμιέρα με αντίπαλο στο Παγκρίτιο, τη Hoffenheim στις 8 παρατέταρτο. Για το κύπελο, η ΑΕΚ αντιμετωπίζει σήμερα τον Πανσεραϊκό στις 6 παρατέταρτο το απόγευμα, ενώ νωρίτερα στις 4.30 αναμετρώνται Καλαμάτα Λάρισα. Στους χθεσινούς αγώνες σημειώθηκαν τα αποτελέσματα Ατρόμητος ΠΑΟΚ 0-1, Κηφισιά Παναθηναϊκός 0-2, Άρης Μακό 1-0 και Νίκη Βόλου Αστέρας Τρίπολης 0-3.
4: Ο καιρός.
5: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
6: Σήμερα Πέμπτη στην Αττική θα επικρατήσει γενικά έθριος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 29 βαθμούς, ενώ οι βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι θα πνέουν 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6, πρόσκαιρα πολύ τοπικά και 7 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε επίσης αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Σχετικά με την υπόλοιπη χώρα, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα επικρατήσουν νεφώσεις με τοπικά βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Ο καιρός θα βελτιωθεί από το απόγευμα στην Κρήτη και από το βράδυ στα Δωδεκάνησα. Κατά τόπου στην Εύβοια και τις Κυκλάδες θα σημειωθούν λίγες βροχές από νωρίς το πρωί έως περίπου το μεσημέρι. Στις υπόλοιπες περιοχές θα επικρατήσει αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν στα ηπειρωτικά, όπου κυρίως στα ορεινά είναι πιθανές σύντομες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι ασθενείς 2 με 4 μποφόρ στο Ιόνιο και 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πολύ μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 27 με 29 βαθμούς και τοπικά στα υπηρετικά τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.
4: Η κίνηση στους δρόμους.
5: Για την κυκλοφορία στους δρόμους μας ενημερώνει η Κατερίνα Μπούκα.
7: Καθυστερήσεις που ξεπερνούν τα 30 λεπτά σημειώνονται στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Φιλίσσεως και Κηφισίας, ενώ στο ρεύμα προς Ελευσίνα δεκάλεπτες καθυστερήσεις σημειώνονται στην έξοδο για Λαμία, καθώς και από Πλακεντίας έως Κηφισίας. Με δυσχέρεια διεξάγεται η κυκλοφορία και στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου από Χαϊδάρη έως Καραμαγκά, στην λεωφόρο Χιστούς Καραμαγκά, στην άνοδο του Κηφισού από τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι την Αχαρνών και στο ρεύμα καθόδου από τη Νέα Φιλαδέλφια μέχρι τη λεωφόρο Αθηνών ανατμήματα. Επιπλέον καθυστερήσεις σημειώνονται και στην άνοδο της Αλεξάνδρας και Φυσίας στο ύψος Κατεχάκη και στα δύο ρεύματα, Μεσογείων ανατμήματα και στα δύο ρεύματα, Λίμου Κατεχάκη στο ύψος Καρέα, στην άνοδο της Συγκρού από Λαγουμιτζή και στους δρόμους περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος. Τέλος, χαμηλές είναι οι ταχύτητες των οχημάτων και στην Ποσειδώνο, στο ρεύμα προς Πειραιά στο ύψος του Αλίμου και από το Σταύρος Νιάρχος μέχρι τον Πειραιά.
5: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τανέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 9.30. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Χουδαλάκη και το Δημήτρη Καμπουράκη.
4: Mega News 104,6.
8: Το παιδί μεγαλώνει. Η ακρίβεια μεγαλώνει. Τα ενίκια μεγαλώνουν. Η κίνηση στους δρόμους μεγαλώνει. Η διαφορά μεγαλώνει. Η υπογεννητικότητα μεγαλώνει. Η ανασφάλεια μεγαλώνει. Τα μεγάλα θέματα μόνο ένα μεγάλο ραδιόφωνο μπορεί να τα εξηγήσει. Mega News 104,6. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μεγά.
9: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
10: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
11: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
12: Έχετε δει τι παίζει στο app της BWIN? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.
13: BWIN!

0: played guitar, jamming good with Webb and Gilly and the spiders from Mars. They played it left hand.
1: Δεύτερο μέρος της εκπομπής, ο Γιώργος Χουδαλάκης.
2: Ο Δημήτρης Καμπουράκης. Με David Bowie και μάλιστα την εποχή του Ziggy Stardust. Επιστρέψαμε για να μην ξεχνιόμαστε. Δεν έχουμε βγει τα βασικά, να ξέρεις, γιατί ασχοληθήκαμε με το απόστημα που σε ταλαιπωρεί. Πήραμε φόρμα και τα λοιπά. Αυτό για το οποίο θα πας σε λιγάκι.
1: Απαγορεύω να το βγάλω. Δεν είναι θέμα.
2: Να πω ότι για τα καλά αυτής της εκπομπής ασχολείται όπως κάθε μέρα η κυρία Σοφία Φίκα, και την ευχαριστούμε πολύ για τη γεμάτη δημοσιογραφική ατέντα. Η κυρία Ελέκτρα Ασανασάκη είναι στην ηχοληψία. Η Κατερίνα Τσουκαλά απαντά στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-016-1046. Για Viber, για WhatsApp 6-9-8, αυτά τα θυμάστε, 104-104-6, 698-104-104-6 και στο email μας studio@meganews1046.gr για τους φίλους των email studio@meganews1046.gr.
1: Για όνομα του Θεού, ρε Καμπουράκη, προέχει το έργο του μετρό από τους ανθρώπους και τα σπίτια τους. Ειλικρινά, τι ως αναισθησία έχει προσβάλει το είδος των δημοσιογράφων στο οποίο εσείς ανήκετε? Δεν πιστεύω στα αυτιά μου αυτά που ακούω. Τι είναι οι άνθρωποι να τους πάρουν και να τους πάνε αλουσάκια? Με συγχωρείτε τώρα, αυτό καταλαβαίνετε.
2: Έχει να κάνει περισσότερο με τον τρόπο που εκφραζόμαστε και αντιλαμβάνονται αυτά που λέμε. Προφανέστατα.
1: Όταν φτιάχνεις ένα δρόμο και περνά από ένα σπίτι, τι κάνουν? Όταν φτιάχνεις ένα δρόμο και περνά από ένα σπίτι.
2: Δεν ξέρω τι κάνεις.
1: Τι κάνουν, ρε παιδί μου? Απαλωτριώνουν και του δίνουν το ανθρώπου και τον πάνε σε ένα άλλο σπίτι και μένουν. Εγώ είπα το μετρό.
2: Εδώ δεν φτάσαμε σε αυτό.
1: Όχι, εδώ λέω το μετρό. Πρέπει. Επειδή οι άνθρωποι, ό,τι και να τους πεις, εγώ καταλαβαίνω την ψυχολογία τους. Ό,τι και να τους πει. Άμα του πει, εγώ θα σου το επισκευάσω το σπίτι, θα σου βάλω κολόνες, θα στα αντιστηρίγματα κτλ. Θα πει, δεν έχω εμπιστοσύνη. Το μετρό πρέπει.
2: Εσύ θα έκανες λοιπόν μια πιο δυναμική αντίδραση. Θα έλεγες, παιδιά, λέτε εδώ πέρα. Επειδή λοιπόν, δεν θέλω να έχει κανείς αγωνία, μπράβο. Δεν θέλω να έχω κι εγώ λοιπόν, τον κίνδυνο ότι με την υπογραφή μου πήρα μερικούς.
1: Μεταστέγασε τους ανθρώπους αλλού με έξοδά σου και φτιάξε από την αρχή τις πολυκατοικίες. Το κόστος των πολυκατοικιών μπροστά στο θηριώδες κόστο του μετρό είναι τίποτα.
2: Σε αυτό δεν μπορεί κανένας διαφωνήσει.
1: Αυτό είπα.
2: Εγώ όμως θέλω να μείνω. Ξέρεις, κάποιες φορές ρωτάμε κάποια πράγματα για κάποια μπορούμε να καλά τώρα αυτό, ας πούμε, σκέφτηκε ο Καμπουράκης αυτό, σκέφτηκε ο Καμπουράκης να ρωτήσει. Ρε παιδιά, για μένα το ότι δεν υπάρχει σήμερα που μιλάμε μια σαφή εικόνα για το σύνολο των πολυκατοικιών οι οποίες έχουν εμφανίσει κάποια συμπτώματα, κάποια ρήγματα, κάποια. Είναι 25 οι πολυκατοικίες, για τις 14 έχουμε στοιχεία.
1: Ναι, για τους άλλους δεν έχουν δώσει πόρισμα ακόμα.
2: Τον ύπνο το βαθύ, ρε παιδιά, συγγνώμη δηλαδή. Πόσο δύσκολο είναι να ελέγξει.
1: Άκουσα, θα σου
2: το
1: πω.
2: Στάσουν στο τελείωσε, γιατί λες και εσύ για τη θηριώδες μέγεθος και τα λοιπά. Βεβαίως. Το θηριώδες μέγεθος όμως σήμερα που μιλάμε δεν έχει καν εικόνα.
1: Ναι.
2: Και εγώ εκεί πέρα επιμένω. Γιατί αν κάνεις, τι να σου πω τώρα, μία από τις 25 να είναι πραγματικά υποκατάρρευση. Εσύ ποτέ θα το ξέρεις.
1: Συμφωνώ.
2: Μα γι' αυτό λέτε τρελαίνω.
1: Συμφωνώ. Άκουσα, πρόσεξε, επειδή ακούω και πώς το λένε, δηλώσεις κατοίκων οι οποίοι έχουν την αγωνία τους. Λέει, από αυτές που ελέγχθηκαν, ήρθε και έλεγξε μόνο 7 κολόνες, αλλά εγώ ρώτησα ένα μηχανικό δικό μου και μου είπε ότι έπρεπε να έχει ελέγξει τουλάχιστον 25. Άρα δεν έχω καμία εμπιστοσύνη στο πόρισμά του. Καταλαβαίνεις που φτάνουμε.
2: Εντάξει.
1: Δηλαδή, και εγώ έτσι θα αντιδρούσα.
2: Λοιπόν, τώρα.
1: Πάμε.
2: Στάσου, για ένα λεπτάκι να πούμε ότι αν σήμερα το μετρό μοιάζει φοβιστικό λόγω Κυψέλης, ίσως λέω και εξ αρχείων, γιατί. Τη ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Άρης μας έστειλε. Και αφήσα να το πω έτσι από τους κατοίκους των εξαρχείων που έχουν ήδη εκφράσει την ανησυχία τους. Λέω ότι σήμερα θα θέλαμε να μην ασχολούμαστε με αυτό, αλλά με το ότι το μετρό ήταν μια λύση σε όλους όσοι χρειαζόμαστε μέσο για να πάμε στη δουλειά μας, για παράδειγμα. Και γιατί αν δεν κάνω λάθος, βρισκόμαστε ή ήδη έχουμε κάνει ρεκόρ ή είμαστε στα όρια του ρεκόρ ακρίβειας στα καύσιμα. Και σήμερα λοιπόν είναι η ώρα να ρωτήσουμε τους βενζινοπόδες, τον Νίκο τον Παπαγεωργίου, πρόεδρο Συνδέσμου Παρατηρήχων Εμπόρων Καυσών Αττικής. Και να πω ότι ο κ. Παπαγεωργίου συνήθως μιλάει και με στοιχεία, πράγμα το οποίο μας βοηθάει πολύ. Καλώς τον πρόεδρο, καλημέρα.
3: Καλή σας μέρα. Καλημέρα κύριε Χουρταλάκη και κύριε Καμπουράκη.
2: Να είστε καλά. Αλήθεια τώρα, μπορείτε να μας δώσετε μια πρώτη αποτίμηση από τιμές, γιατί η αλήθεια είναι ότι αυτά που βλέπουμε κάθε μέρα και 105 δολάρια και πάει λέγοντας, ας πούμε, είναι τρομερά εκφοβιστικά.
1: 105 είναι στο αργό,
2: στο αργό, ναι.
1: Το βαρέλτε.
3: Είμαστε ήδη στην 50η μέρα όπου διαρκώς αυξάνεται η τιμή των καυσίμων στη λιανική πώληση και στη χοντρική πώληση. Αναφέρομαι από τις αρχές Αυγούστου, όπου από εκεί ξεκίνησε αργά-αργά κάθε μέρα να συμπληρώνεται μισό λεπτό, ένα λεπτό, δηλαδή η μεγαλύτερη παρατεταμένη χρονικά περίοδος κατά τη διάρκεια αυτού του πολέμου, όπου είχαμε συνεχόμενες αυξήσεις. Αυτό μας οδήγησε σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Δηλαδή, είμαστε αυτή τη στιγμή με επιδοτούμενα και τα δύο καύσιμα, 10 λεπτά η βενζίνη και 15 λεπτά το πετρέλαιο κίνησης, περίπου και στα 2-2,20 το λίτρο. Ως μέση τιμή πανελλαδικά, που σημαίνει ότι
2: κατά στο καλωσόρισμά σας, είπα, αν είμαστε στα όρια του ρεκόρ, είναι αλήθεια?
3: Κοιτάξτε, είχαμε ζήσει και εποχές στην αρχή του πολέμου στην Ουκρανία, όπου η τιμή της βενζίνης είχε προσεγγίσει το 2,40.
2: Μάλιστα. Okay.
3: Δεν έχουμε ακόμα το ρεκόρ.
2: Καλά.
1: Κοντεύουμε.
2: Το λέω γιατί στα αλήθεια υπάρχουν και τρόποι αντιμετώπισης μιας έκτακτης κατάστασης. Το 2.40 ήταν μια έκτακτη κατάσταση. Το 2.20 μια έκτακτη κατάσταση. Και θέλω να δω όταν λένε κυβερνητικά στελέχη ότι έχουν.
1: Σήμερα κάνουμε Μητσοτάκη μια σύσκεψη. Λέμε ναι. Για την Αμερική.
2: Ναι.
1: Και λέω... με το οικονομικό επιτελείο και με το αυτό να δει που θα πάει και τι περιθώρια έχει.
2: Ναι, και εγώ να ξέρω, ας πούμε, αν θα πάω να διεμίσω το τεπόζιτο ή θα βάλω λίγη βενζίνη για να κινούμε μέχρι να ρίξει η κυβέρνηση με κάποιο τρόπο την τιμή. Γι' αυτό ρωτώ.
1: Τι έπρεπε να τη ρίξει χθες.
3: Σε μια πρωινή εκπομπή του κυρίου Καμπουράκη είχαμε πει πριν το καλοκαίρι, πριν την ανάπαυλα του καλοκαιριού, ότι δυστυχώς ο χειμώνας ήταν πάρα πολύ δύσκολος.
1: Το είχαμε πει. Καλά, δεν είπαμε και καμιά σοφία μεγάλη, δηλαδή το βλέπουν.
3: Όχι, μα είναι τα γεγονότα, είναι ρεαλιστικό. Απλά πρέπει κάποιος να μπορεί να καταλαβαίνει πώς θα αναλύει τα γεγονότα αυτά. Δηλαδή, έχουμε εγκαταστάσεις που έχουν χτυπηθεί. Κάθε μέρα έχουμε μια αρνητική είδηση από τα μέτωπα του πολέμου. Δηλαδή, δεν υπάρχει κάτι αισιόδοξο για να περιμένεις.
1: Ναι.
3: Και αύριο να τελειώσει ο πόλεμος δεν σου δίνει τη δυνατότητα να είσαι αισιόδοξος.
1: Μπορεί
3: να
1: τελειώσει ο κερατάς αυτός και μετά σε δύο μήνες, ένα μήνα θα αρχίσουν να του λένε προς τα κάτω. Αλλά πούντος. Εγώ νομίζω ότι επίτηδες τελειώνει. Και καταλήγω
3: δηλαδή. Και πολλοί κόσμος. Και πολλοί κόσμος. Και πολλοί κόσμος. Έτσι είναι, αλήθεια.
1: Και με το LNG τα ίδια θα είναι και με το φυσικό αέριο τα ίδια θα είναι. Τώρα τα ξέρουμε. Το πετρέλαιο θέρμανση πόσο θα ξεκινήσει, εάν είναι. Με βάση αυτά που ξέρουμε τώρα.
3: Με βάση τα σημερινά δεδομένα, 15 Οκτωβρίου που είναι η ημερομηνία διάθεσης πετρελαίου θέρμανσης, με τον χαμηλότερο ειδικό φόρο κατανάλωσης, έτσι, γιατί αυτό οριοθετεί η έναρξη περίοδου, περίπου στα 2 ευρώ, λίγο κάτω από τα 2 ευρώ.
1: Δηλαδή 500 λίτρα ένα χιλιάρικο.
3: 500 λίτρα ένα χιλιάρικο.
1: Εντάξει, θα δώσει, υποθέτω ότι θα δώσουν κάτι παραπάνω.
2: Και για να μην στην πέσουν να πω, παιδιά, το γέλιο είναι νευρικό. Έτσι.
1: Είναι νευρικό.
2: Δηλαδή σε πιάνουν.
1: Εγώ βάζω στη μάνα μου κάτω στο χωριό. Ναι. Που έχει ένα λεφτά. Είναι κανένα 95 χρόνια, δεν παραμένει θέρμανση. Λοιπόν, τη βάζω που είναι μόνη τη και που προσέχει και ξέρει και για να κλείνει και κάτι. Έχουν και την αίσθηση τη οικονομία τη κατοχική. Τη βάζω 750 και 750 λίτρα. Δύο φορέ το χρόνο. Όλο το χειμώνα. Λοιπόν, αυτό είναι 1,5 χιλιάρικο.
2: Ναι, ναι, εντάξει.
3: Μιλάμε τώρα για τα.
2: Θα γελάω και εγώ.
1: Και μιλάμε για την Νότια, Χανιά τώρα.
3: Μια γιαγιά.
1: Που έχει υγρασία. Δεν είναι κρύο.
3: Θέλει 750 λίτρα το μήνα.
2: Να σας το κάνω, να σας το κάνω χειρότερο και λύσα. Η κυρία Γατίνα είναι στη Δρακόνα στην Κρήτη. Δηλαδή θέλω να πω σε ζεστό κλίμα.
1: Ζεστό, κάποια υγρασία.
2: Για βάλε την αντίστοιχη κυρία Κατερίνη.
1: Θέλει 750 το μήνα.
2: Στο Δημότυχο ή στη Φλόρινα.
1: Είπε 750 το μήνα. Όχι το χρόνο. Όχι το τρίμηνο που βάζω εγώ. Θέλω, ναι, ναι. Τέλος πάντων, θα δούμε τώρα τι θα γίνει. Η μία λίστα ήταν να μειωθεί το ΦΠΑ.
2: Γιατί μου έκανε και εντύπωση και το λέγαμε και το πρέσβη σε δίσεδο στο Mega News. Μου έκανε εντύπωση γιατί λέει ότι δεν ανοίγουν θέμα συζήτησης καν ούτε για το ΦΠΑ που τέλος πάντων είναι στο 24% ρε παιδιά, δηλαδή
1: το ειδικό φόρο κατανάλωσης.
2: Έχεις περιθώριο. Έχεις περιθώριο και για το ΦΠΑ και για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, μάλιστα, αν είναι σωστή η πληροφόρηση, αν δεν είναι, σας παρακαλώ να με διορθώσετε κύριε Παγιωρίου, είναι 35 λεπτά. Έχουμε 35 λεπτά περιθώριο να μειώσουμε.
1: Εγώ ρώτησα ένα κυβερνητικό στέλεχος εχθές.
3: Τη βενζίνη είναι 70 λεπτά. Ο ειδικός χώρος κατανάλωσης 41 λεπτά είναι στο πετρέλαιο κίνησης. Και όταν ξεκινάει η περίοδος διανομής πετρελαίου θέρμανσης...
2: Το περιθώριο μείωσης ποιο είναι να μας πείτε? Γιατί στα 70...
3: Το περιθώριο μείωσης είναι... Εξαρτάται από τις ανάγκες, δημοσιονομικές ανάγκες του κράτους. Νομίζω, γιατί αυτά είναι άμεση ρευστότητα στα ταμεία.
2: Νομίζω ότι 35 είναι το περιθώριο που έχουν εκεί, δηλαδή να το μειώσουν περίπου στο μισό.
1: Ναι.
3: Να υπάρχει ένα όριο από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Από την Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει.
3: Είναι αυτό.
1: Αλλά εγώ ρώτησα χθες ένα κυβερνητικό. Λέω, ρε παιδιά, γιατί δεν το μειώνετε λίγο, ή το ΦΠΑ ή το ειδικό φόρο κατανάλωση? Και μου λέει, και όταν θα σου ζητάει να επιδοτήσεις το ρεύμα που πρέπει και εκεί να δώσουν μια γενναία επιδότηση, γιατί αλλιώς θα κόψουν το ρεύμα σε όλη τα νοικοκυριά, από πότε τα βρούμε? Σου λέω
3: τα
1: τι μου
3: είπε. Από το ΦΠΑ, τα έσοδα από το ΦΠΑ είναι πραγματικά αρκετά μεγάλα και είναι αυτά που χρησιμοποιεί η κυβέρνηση, το λεγόμενο μαξιλάρι, για να επιδοτεί όλη αυτή την ακρίβεια. Όμως δυστυχώς δεν επαρκεί ως μέτρο. Και είχαμε πει ότι αποτελεσματικό θα είναι θαραλέα η Ευρωπαϊκή Ένωση να δείξει πυγμή. Δε, αφού πλήττεται από παντού. Δηλαδή, όλες οι κυβερνήσεις καταραίουν. Αν δείτε πότε τα ποσοστά, η ακρίβεια έχει επηρεάσει την πολιτική.
1: Εντελώς.
3: Θα πρέπει λοιπόν αποφασιστικά να πούν ότι, παιδιά, για όλα τα κράτη-μέλη θα υπάρξει αυτό το δημοσιονομικό περιθώριο. Και αναλόγως χειριστείτε το.
1: Ξέρετε όμως κάτι, κύριε Παπαγιώργιο. Ο ίδιος μου είπε και κάτι άλλο χθες. Μου λέει, σου έχω και ένα νέο που δεν το έχεις ακουστά. Έρχεται κρίση ομολόγων.
2: Υπάρχει.
1: Κατάλαβες.
2: Αν δει κάποιος... Συγγνώμη κύριε Παπαγιωρίου, τώρα ενώ μιλάμε για...
1: Ναι. Όλες αλλέντετα είναι.
2: Θα πω κάτι το οποίο φαντάζομαι ότι θα έχουν ακούσει εδώ στο Mega News 104.6 ακροατές μας. Το ομόλογο της Αμερικής το δεκαετές, που αν μη τι άλλο δεν υπάρχει πιο, πώς να το πω, δυνατό παράδειγμα.
1: Ασφαλές και δυνατό, ναι.
2: Είναι 5%.
1: Ναι.
2: Δηλαδή είναι περισσότερο, ακριβότερο να δανειστεί η Αμερική από την Ελλάδα.
1: Ναι,
2: αυτό αντιλαμβάνεσαι ότι σε πήρε ο διάολος, δηλαδή δεν το συζητώ. Οικονομικά,
1: αυτό
2: δηλαδή,
1: μπορεί να πυροδοτήσει μια κρίση ομολόγων, το οποίο θα την πληρώσουν τα κράτη που έχουν υψηλότερο δανεισμό και μεγάλο χρέος. Η Ελλάδα, παρά το ότι ξεχρέωσε κάτι της τώρα,
2: πολύ ψηλό,
1: αυτό, παραμένουμε πολύ ψηλό.
2: Πολύ ψηλό.
1: Κατάλαβες. Δηλαδή όλα αυτά να λύνονται. Δυστυχώς. Διότι το Ορμούζ, η Ουκρανία, η κρίση χρέους, ο Τραμπ, το ένα τ' άλλο να πούμε, σκάνε όλα στο πορτοφόλι του ανθρωπάκου, να πούμε, που θέλει να αυτό.
2: Τη δική σας εκτίμηση θέλουμε, κύριε Παγιωρίου.
3: Πάντως, εχθές ακούστηκε κάτι αισιόδοξο από τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Πιερακάκη, ότι θα θέσει το ζήτημα σε επίπεδο Υπουργών Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να πάρουν αποφάσεις και μέτρα.
1: Μακάρι.
3: Είναι η πρώτη φορά που ακούγεται αυτό και πραγματικά στα αυτιά μου είχε πολύ αισιόδοξα.
1: Καλό είναι αυτό. Καλό
3: έτσι, για να υπάρξει μια παρέμβαση.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε.
3: Τώρα, στην απάντησή σας, κύριε Χουδαρλάκη, ο χειμώνας θα είναι πάρα πολύ δύσκολος. Δεν αναμένουμε μεγάλες διαφοροποιήσεις από τα επίπεδα αυτά. Κάποια στιγμή είχα πει μάλιστα ότι όταν θα βλέπουμε 2 ευρώ θα λέμε πάμε να βάλουμε γιατί είναι φτηνή η βενζίνη.
2: Ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα, κύριε Παγιωρίου. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα.
1: Τώρα που το λες, κοίταγα το πρωί το ρεζερβουάρ, 2 γραμμές έχει.
2: Θα σου πω ότι, εντάξει, ξέρεις και την, πώς να πω, το στόλο αυτοκινήτων της οικογένειας του Δαλάκη.
1: Ναι.
2: Αρχαιολογία είμαστε.
1: Ναι.
2: Φίλε, συγγνώμη δηλαδή, αλλά έχω φτάσει στο σημείο, πραγματικά να λέω, να χρειάζεται ένα δικό του προϋπολογισμό. Κάτι το οποίο δεν τον
1: υπολογίζουμε.
2: Να ευχαριστήσουμε και τον Δημήτρη τον Καμένο, τον πρώην βουλευτή, ο οποίος είναι πολύ γνωστός και τώρα επιτυχημένος κομμουνολόγος πριν τα της πολιτικής. Περιθώριο μείωση αμόλυβδη 35 λεπτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. 8 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης. Η κλοπή, λέει, γίνεται στο πετρέλαιο θέρμανσης. Το ευρωπαϊκό κατώτατο όριο είναι εξαιρετικά χαμηλό, 21 ευρώ ανά 1000 λίτρα. Όμως η Ελλάδα επιβάλλει εφικού ύψους 280 ευρώ ανά 1000 λίτρα. 0,28 το λίτρο δηλαδή. Άκου να δεις. Από τα 21 ευρώ στα 280. 21 ευρώ, εμείς 280.
1: Κάτι θα κάνω τώρα, δεν μπορεί. Κάτι θα. Για να δούμε.
2: Κοίτα, κάτι θα κάνω. Γιατί δεν σώνεσαι. Ο φίλος, και χαίρομαι πολύ που τον συναντάω και εδώ, τον πάνω από την ΙΤΕΑ. Να λέει, έχω ξύλο από ελιά σε τιμή ευκαιρία. Α, βρείτε ξύλο σόμπε.
1: Πόσο το έχει να πάρω, για πες γιατί εδώ πέρα τα πράγματα.
2: Να σου πω την αλήθεια, επειδή το είδα τώρα. Δεν φτάνουν αυτά τα δυσάρεστα που λέμε, έχουν κι άλλα. Κάνανε και τα παιδιά το πρωί, ο Κακούσης με τον Τσεκούρα, κάνανε ένα θέμα σχετικό. και αφορά τους παραγωγούς ελιάς. Φέτος έχουμε πολύ λάδι και πάρα πολύ χαμηλή τιμή. Τιμή δηλαδή που όθησε και τα παιδιά να βάλουν το ερώτημα. Παιδιά, μήπως δεν αξίζει τον κόπο να κάνεις τη συγκομιδή?
1: Φυσικά δεν αξίζει τον κόπο. Δεν ξέρεις πόσο το μεροκάμα το Γιώργο.
2: Για πες αγόρι να μου το...
1: 100. 80 ευρώ την ημέρα, ναι, συν φαγητό.
2: Αφού χάσαμε και τα εργατικά χέρια σταδιακά. Έτσι. Οπότε τώρα όσο θέλει ζητάει ο άλλος.
1: 80 ευρώ μεροκάματο. Με τις υπάρχουσες τιμές πρέπει μόνο για το μεροκάματο να του δώσεις ένα γκαζοντενεκέ λάδι την ημέρα.
2: Το, το κρατάμε. Το κρατάμε. Βάζει μία παράμετρο η κυρία Σμέλτς, αν διαβάζω καλά το όνομά της. Είμαι θεσεολόγος, άνεργη αναπληρώτρια και μονογονέας. Έχω δηλώσει όλη την Ελλάδα, πρόθυμη να σύρω παντού το παιδί μου, με 81 μόρια στον πίνακα, δεν με έφτασε ο πίνακας, πώς να με φτάσει με 30 προσλήψεις για πάνω από 200 κενά. Βάζει το
1: θεολόγους, στους θεολόγους.
2: Στους, συγγνώμη,
1: θεολόγους.
2: Θεατρολόγους.
1: Α, θεατρολόγους. Ναι, ναι.
2: Μην τις δώσουμε κι άλλη δύο.
1: Έτσι,
2: το λέω γιατί, ξέρεις, ακούμε κάτι, αλλά δεν μπορεί να αγγίζει όλους.
1: Προφανώς.
2: Εδώ η γυναίκα λέει κάτι πάρα πολύ αυτονόητο. Έτσι. Έχουμε 200 κενά, πάρεις 5. Μάλιστα, okay. Θα λείπουν πάλι. Η αλήθεια είναι ότι, ξέρεις, βγαίνει ένα πρόγραμμα. Ξέρω, λέει, θα πάμε, ξέρω, για ψυχολογική υποστήριξη, σχολεία κτλ. Πόσους ψυχολόγους πήρες? Το θυμηθήκαμε την μέρα, ας πούμε, που είχαμε ένα περιστατικό bullying στο σχολείο, το ψυχολόγο. Μετά δεν μας νοιάζει. Τέλος πάντων.
1: Ναι, πόσους ψυχολόγους.
2: Παιδιά, καλημέρα, να είστε καλά. Καλημέρα στον Βασίλη, καλημέρα στην κυρία Μαρία Βλάχου, να είστε καλά. Και επίσης αναφέρεται στο θέμα των θεατρολόγων. Καλημέρα στο φίλο μου στον Αβραάμ. Αμφιθέας ακίνητα από παραλιακή προσυγκρού μέχρι Αχιλλέως. Μάλιστα. Δύσκολα τα πράγματα, τι άλλο να πούμε. Καλημέρα λοιπόν, να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ρε παιδί μου, εγώ θα έπαιρνα μηχανάκι πάλι. Αλλά φοβάμαι, ρε.
2: Να σου πω ότι...
1: Φοβάμαι, γιατί το μηχανάκι είναι και η μετακίνηση εύκολο και βενζίνη που φτηνή, δηλαδή λίγη, ας
2: πούμε. Να σου πω μια...
1: Αλλά σκοτώνεσαι.
2: Να σου πω μια ειδησούλα, έτσι, η οποία μας έρχεται από την Ιταλία και δείχνει και ένα δρόμο. Ναι. Ηλία, ίσως ενδιαφέρει και εσένα. Στην Ιταλία, η Μελώνη έχει και αυτή τα δικά της πολιτικά και τις εκλογές και τα αρέστα, θα απαλλάξει πλήρως από τέλη κυκλοφορίας της μοτοσυκλέτας. Και μαζί με τις μοτοσυκλέτες θα ωφεληθούν και κάποια μικρά αυτοκίνητα, τα οποία είναι και πάρα πολύ δημοφιλή στην Ιταλία. Δηλαδή έχουν πάρα πολύ.
1: Τα ηλεκτρικά, τα μικρά, τα.
2: Όχι,
1: τα,
2: δεν ξέρω, δεν το έχω, ναι, αν θα είναι τα ηλεκτρικά.
1: Τα πολύ μικρά πάντως τα.
2: Πάντως το
1: τα
2: μικρού
1: κουβαδάκια αυτά του μισού. Ναι.
2: Τα κουβαδάκια που λες εσύ. Επίσης θα τα βοηθήσει η απαλλαγή. Γιατί έχει γίνει δύσκολο πράγμα η μετακίνηση, παιδιά.
1: Πολύ, πολύ. Στη Μάλτα ξέρεις τι κάνουν. Και ήρθω πάλι. Λοιπόν. Λοιπόν, στη Μάλτα επιδοτούν κάποιον να παραδώσει το δίπλωμά του. Το έχεις ακούσει?
2: Όχι, ειλικρινά.
1: Στη Μάλτα δίνει επιδότηση πολλά, 5.000 το χρόνο.
2: Να σταματήσει να
1: γυρίσει. Να παραδώσει το δίπλωμα.
2: Για να μην γυρίσει.
1: Σου λέει, μην γυρίσει με δικό σου, θα γυρίσει με τα λεωφορεία. Γιατί είναι χαοτική εκεί η κατάσταση.
2: Όπου στη Μάλτα πρέπει να σου πω ότι η βενζίνη γενικά είναι πολύ πιο χαμηλά.
1: Ναι, αλλά δεν έχουν δρόμο σε εκείνη. Δεν μπορεί να κυκλοφορήσει.
2: Λοιπόν, ο πάλι όπως
1: ακούω. Ο κύριος πάλι Μπενέκος.
2: Ηλίας πάλι Μπενέκος.
1: Ηλίας πάλι Μπενέκος.
4: Mega News 104,6.
5: Καθημερινά 10 με 11 το πρωί, Παύλος Τσίμας.
4: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 9.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών σημειώνονται στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Φιλής προς Κηφισίας. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 25 λεπτά από Ανθούσα έως Κηφισίας. Νεκροί είναι οι τρεις από τους πέντε επιβαίνοντες του αυτοκινήτου που εξετράπη της πορείας του τα ξημερώματα στην παραλιακή στη Γλυφάδα, στο ρεύμα προς Αθήνα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος. Η τροχαία ερευνά αν εμπλέκεται και άλλο όχημα στο τροχαίο. Με μεγάλα λειτουργικά κενά που φτάνουν τα 7.459 στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ξεκίνησε η σχολική χρονιά σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε η δημοσιογράφος Μάρνη Παπαματθαίου για το Mega News 104,6. Τα 4.873 κενά αφορούν την παράλληλη στήριξη, ενώ λείπουν 428 δάσκαλοι και 466 νηπιαγωγοί. Τα περισσότερα κενά εντοπίζονται σε Πειραιά και Δυτική Αττική. Στα μεγάλα προβλήματα που καταγράφονται στα σχολεία του Πειραιά αναφέρθηκε, μιλώντας στο σταθμό μας, ο Βασίλης Βατίστας, πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Κερατσινίου Περάματος. Όπως είπε, υπάρχει ένας καθηγητής παράλληλης στήριξης για κάθε 5 μαθητές. Στις φυλακές Κορυδάλλου οδηγήθηκαν οι δύο γιατροί που προφυλακίστηκαν χθες για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Οι δύο κατηγορούμενοι διώκονται για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο. Ο δικηγόρος τους προανήγγειλε ότι θα καταθέσει προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Στο αυριανό Eurogroup στο Δουβλίνο μεταφέρεται η μάχη για την ανάσχεση του νέου ενεργειακού σοκ, καθώς το ράλι σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο απειλεί να πυροδοτήσει νέο γύρο ανατιμήσεων στα καύσιμα. Σύμφωνα με το Reuters, ο Υπουργός Οικονομίας της Γερμανίας δήλωσε ότι θα μπορούσε να εξεταστεί μια προσωρινή μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα από το 19% στο 7%. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να διακόψει τις εμπορικές συναλλαγές με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αντιδρώντας το σχέδιο των Βρυξελών ο Καναδάς να γίνει η πρώτη χώρα συνδεδεμένο μέλος της. Και ο καιρός γενικά αίθριο σήμερα στην Αττική, έως 29 βαθμοί η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο στις 10. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
4: Mega News 104,6.
7: Deaf Festival 2026 στο κέντρο της Καλαμάτας στην πλατεία Βασιλέως Γεωργίου το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Live ο Χρήστος Μενιδιάτης. Deaf Festival 2026. Διοργάνωση Σύλλογος Κοφών Μεσσηνίας και Ομοσπονδία Κοφών Ελλάδος με την υποστήριξη της ΔΕΗ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ στην πλατεία Βασιλέως Γεωργίου στην Καλαμάτα. Να είσαι εκεί.
8: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
9: Διζυγλικινικό.
8: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
9: Natural Factors.
8: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
10: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
13: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρη Στογιάννη και ο Δημήτρης Αρχέρης. Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο ΒΕΑΚΙΟ Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
4: Mega News 104,6. Την Κυριακή με το Βήμα, Πλάτων Πολιτικός. Τι είναι ο πραγματικός πολιτικός, ποιος είναι άξιος να κυβερνά και αν οι απαντήσεις γράφτηκαν πριν από 2.500 χρόνια, ένα θεμελιώδες έργο προκλητικά επίκαιρο με μετάφραση και αναλυτικά σχόλια. Πλάτων Πολιτικός. Ο πρώτος τόμος μόνο στο Βήμα της Κυριακής. Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.

0: Λοιπόν, επιστροφή για το τελευταίο ημίωρο των αντικριστών. Πάρα πολλά μηνύματα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και πρέπει να πω ότι έχω παραλείψει κανένα δύο σημαντικά που θα έπρεπε να τα έχω πει, αλλά ήταν στην πορεία, στη σωρία των μηνυμάτων.
1: Πάνω,
0: το ένα που έστειλε η κυρία Μαρία και λέει: σήμερα όλοι οι καθηγητές αισθητικής αγωγής, 2 το μεσημέρι στο Υπουργείο Παιδείας. Προφανώς το πρόβλημα που διαβάσαμε πριν με τη θεατρολόγο είναι ένα ευρύτερο πρόβλημα. Φάνηκε εξάλλου και από τους αριθμούς. Οι άνθρωποι λοιπόν έχουν κάνει ένα κάλεσμα σήμερα για την αισθητική αγωγή 2 το μεσημέρι στο Υπουργείο Παιδείας.
1: Αισθητική αγωγή.
0: Αισθητική.
1: Α, δηλαδή καλλιτεχνικά, αυτά, τέτοια όλα.
0: Επίσης θέλω να πω ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία είναι, ξέρω, διαβάζει μια είδηση όπως αυτή που λέει παραλιακή συγκρού, χιλέως κτλ. Και γράφει ο άνθρωπος από κάτω, εγώ το διάβασα, αδικώντας αν θέλεις και την κριτική που ασκεί. Απίστευτη αλληλεπορία. Είμαστε 20 λεπτά ακίνητοι. Φοβερή ομάδα αυτή ο κόμβος του Χρυσοοίδη. Να το χαιρόμαστε αυτόν και την ομάδα του. Και επειδή δεν το διάβασα, γράφει. Καλό θα είναι να διαβάζετε ολόκληρα τα μηνύματα. Η λογοκρισία ανήκει σε άλλες εποχές. Και σίγουρα ούτε άλλες εποχές.
1: Και
0: ούτε...
1: η καχυποψία, κυρία μου.
0: Μπορώ να την καταλάβω, αλλά σε εμάς τουλάχιστον δεν άνοικε ούτε στο παρελθόν και δεν θα αλλάξει κάτι. Μπορείτε να είστε σίγουροι γι' αυτό.
1: Για πάμε τώρα να μιλήσουμε λίγο με τον κύριο. Ναι, για πες.
0: Μπορεί και να μας βοηθάει. Γράφει ο Μιχάλης Αλεξόπουλος. Καλημέρα. Τρεις μέρες τώρα λέω για την ύποπτη στάση Πατούλη. Δεν είμαι ο προφήτης, αλλά όλη η στάση του προδίδει εμπλοκή του. Τώρα ήρθε η ώρα του εισαγγελέα.
1: Λοιπόν, για να μιλήσουμε τον κύριο Πλατανισιώτη, τον Νίκο Πλατανισιώτη, είναι παθλό, πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά. Όχι Αθηνών.
0: Οπότε ας πάμε να ρωτήσουμε τον κύριο Πλατανισιώτη. Τι είναι αυτό το οποίο θα μπορούσε να γίνει και δεν έγινε από την πλευρά κάθε ιατρικού συλλόγου, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Καλώς τον, καλημέρα. Καλώς σας ημέρα. Για πέστε μας, στα αλήθεια τώρα, υπάρχουν πράγματα τα οποία θα μπορούσε να έχει κάνει και δεν έκανε ο ιατρικός συλλόγος, γιατί οι περισσότεροι, δεν είναι μόνο ο κύριος Μιχάλης, οι περισσότεροι πιστεύουμε ότι κάτι δεν δουλεύει εκεί πέρα καλά. Παίρνανε τηλέφωνο από πριν και προειδοποιούσαν θα έρθουμε για έλεγχο. Δεν βρίσκανε, λέει, ανοιχτά και το αφήνανε για αργότερα. Το έβγαζε το μπαλκόνι, το μηχάνημα με έχει ροδάκια. Το είπε και χθες, αν δεν κάνω λάθος. Είναι αστεία πράγματα αυτά, έτσι, δηλαδή.
2: Λοιπόν, ας τελειώσω με αρχή. Λοιπόν, πώς γίνονται οι έλεγχοι από τους αντιδρούς λόγους, βέβαια θα μιλήσω πιο πολύ για τον Πειραιά. Πρώτα έχουμε τρεις μορφές ελέγχου. Ο πρώτος έλεγχος είναι όταν ζητάει άδεια ένα νέο ιατρείο. Εκεί πρέπει λοιπόν να μας καταθέσει πρώτα απ' όλα τα σχεδιαγράμματά του και φτιαγμένα από μηχανικό, τα οποία να πληρούν τα μετρικά στοιχεία για να πάρει την άδειά του.
1: Ναι.
2: Ένα δεύτερο είναι να

0: οι δερματολόγοι διαθερμίες και όλα αυτά. Τότε εκεί μας καταθέτουν τα μηχανήματα ακριβώς που έχουν συμμετέχουν, το τιμολόγιο τους και βέβαια το CE, δηλαδή το αν είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και βέβαια αναφέρονται μέσα στην άδεια ότι το συγκεκριμένο ιατρείο έχει αυτό το μηχάνημα, αυτό το μηχάνημα, αυτό το μηχάνημα. Ωραία. Έτσι ώστε να γνωρίζουμε και εμείς αλλά και ο ΕΟΠΗ και ο ΕΦΤΑ το ακριβώς τι έχει κάθε ιατρείο. Τώρα, ένας δεύτερος τρόπος ελέγχου είναι όταν υπάρχει μια καταγγελία, από εκεί εξυπακούεται ότι γίνεται.
1: Πάντως, αν κατάλαβα καλά, το πρώτο κομμάτι αφορά την αδειοδότηση.
0: Ακριβώς.
1: Άλλο η αδειοδότηση. Ξέρετε, το λέω γιατί.
0: Γι' αυτό είπα στη σειρά. Ναι, γι' αυτό είπα στη σειρά που υπάρχουν τους τρόπους ελέγχου που υπάρχουν.
1: Ναι, λέω ότι είναι άλλο η αδειοδότηση και άλλο έλεγχος. Διαφορετικά πράγματα.
2: Εντάξει, και στην αδειοδότηση κάνουν έναν έλεγχο αν τα χαρτιά που κατέθεσαι ισχύουν τώρα.
1: Τα χαρτιά, όπως το είπα.
2: Εντάξει, σωστό.
0: Ακριβώς.
2: Αν ισχύουν, μετά δεν βλάφτει. Δεν βλάφτει, δεν βλάφτει. Πάμε παρακάτω, όπως στην ουσία.
0: Αν τα μηχανήματα συνάδουν με την ειδικότητα.
2: Ναι.
0: Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, αν ένα μηχάνημα είναι τελείως σταμπιζόντρος, είναι αντίστοιχο και μπορεί να το χρησιμοποιήσει στην ειδικότητα την οποία έχει, γιατί δεν είναι μηχάνημα το οποίο συμμορείται από άλλη ειδικότητα ή μηχάνημα το οποίο δεν έχει.
2: Ναι, δεν μπορεί να σε ωριλάκι να κάνει κολονοσκοπήσει. Ή πλασμάτα αφαιρέσεις. Ωραία. Πάμε παρακάτω λοιπόν. Κάνω εγώ μια καταγγελία. Κάνω μια καταγγελία.
0: Εκεί λοιπόν η καταγγελία, θα γίνει ο έλεγχος.
2: Καταρχήν για να κάνω καταγγελία δίνω 50 ρικάκι, έτσι.
0: Λοιπόν, αυτό προβλέπεται από την νομοθεσία. Όταν υπάρχει λοιπόν καταγγελία σε προσωπικό επίπεδο, δηλαδή τσακώθηκα με έναν γιατρό και μου είπε αυτό, δεν έκανε καλά τη δουλειά του. Εκεί ο νόμος προβλέπει ένα παράβολο 50 ευρώ.
2: Του 18 νόμους αυτού. Του 18. Πάμε παρακάτω. Okay.
0: Ναι, λοιπόν,
2: συζητιέται αυτό, αν πρέπει ή αν δεν πρέπει.
0: Αυτό είναι θέμα νομοθεσίας, δεν μπορεί να κάνουμε διαφορετικό. Αν όμως είναι μια ενημέρωση και όχι καταγγελία, δηλαδή κοιτάξτε να δείτε, εκεί σημαίνει αυτό. Προσέξτε. Εδώ δεν χρειάζεται πεντάρικο.
2: Α.
0: Νομίζω είναι πολύ ξεκάθαρο.
2: Και τι διαφορά έχει η ενημέρωση. Τέλος πάντων, δεν έχει το θέμα. Ναι. Πάμε παρακάτω. Ναι.
1: Ενημέρωση είναι ότι για παράδειγμα σήμερα κανένας δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι δεν υπάρχουν σχιτζίδες γιατροί που διαφημίζονται μέσα, ξέρω εγώ, για παράδειγμα από τα social media. Αλλά εμείς κάνουμε ότι δεν το ακούσαμε, δεν το μάθαμε. Δεν.
2: Ωραία. Λοιπόν, έρχεται λοιπόν μία καταγγελία. Εσύ πας απροειδοποίητα, κύριε Πλατανίσκη, ότι μου ή τον παίρνεις τηλέφωνο και του λες
0: στην καταγγελία και στους δειγματοληπτικούς ελέγχους που γίνονται κάθε χρόνο σε ένα ποσοστό, ναι, είναι απροειδοποίητα.
2: Okay. Α, κάνεις δειγματοληπτικό και σε αυτούς που δεν υπάρχει που καταγγελία. Μήπως και αυτός από τότε που του έδωσε άδεια να ανοίξει μέχρι τώρα έχει αλλάξει τη χρήση, έχει φέρει άλλα μηχανήματα κλπ. Ωραία. Πας λοιπόν.
0: Πράσιμο με έναν άλλο. Λοιπόν,
2: πας.
0: Τώρα έχει συμβεί και στον Πειραιά την επιτροπή να την κλειδώσουν σε ασανσέρ για περίπου μισή ώρα.
2: Μάλιστα.
0: Έχει συμβεί και αυτό στον Πειραιά μία φορά.
2: Ναι.
0: Προφανώς για να εξαφανίσουν κάποια μηχανήματα, οπότε εκεί πήγαμε άλλες δύο φορές στην προειδοποίητα και υπήρξαν διάφορα προβλήματα με το συγκεκριμένο.
2: Δηλαδή, πας, χτυπάς και δεν σ' ανοίγει, ενώ ξέρεις ότι είναι από μέσα. Τι κάνεις?
0: Μήπως να κάνεις κάτι άλλο.
2: Δεν μπορείς να φέρεις την αστυνομία.
0: Δεν έχεις αυτό το δικαίωμα ότι μου αρνούνται τον έλεγχο. Βέβαια, ξαναπάς δεύτερη φορά από προειδοποίητα.
2: Ναι.
0: Ξανά προειδοποίητα, δηλαδή δεν μπορούν κάθε φορά να σου ανοίγουν την πόρτα, αν είναι δυνατόν.
2: Γιατί εδώ υπάρχει μία αυτή, σου λέει: πήγες, δεν σε ανοίξαν. Φέρε τον εισαγγελέα, φέρε την αστυνομία. Αν πάρεις την αστυνομία και πεις: παιδιά, είμαι για έλεγχο εδώ και δεν μου έρχεται.
1: Εμένα...
2: Δεν έχεις το δικαίωμα.
1: Εμένα να σου πω κάτι το οποίο με ενόχλησε.
2: Ναι.
1: Θέλω να το πω.
0: Δεν έχει χρειαστεί μέχρι σήμερα, τουλάχιστον στον ειδικό σύλλογο Πειραιά, που δεν είμαστε και μικρό σύλλογο, 4.000 μέλη έχουμε, να χρειαστεί να κάνουμε κάτι τέτοιο. Λέω, μόνο μία είχαμε ένα περιστατικό που καθυστέρησαν την πρόσβαση της επιτροπής.
2: Στο ασάνσερ.
1: Κύριε Πλατανισιώτη, μπορεί ο Πειραιάς να μην έχει κολονάκι. Το πρώτο που θέλω να πω. Έχω να πω και ένα δεύτερο. Όταν ακούω ότι εμείς γιατροί είμαστε, δεν είμαστε αστυνόμοι, θέλω να πω ότι έχει μια αστυνομική διάσταση.
0: Δεν θα συμφωνούσα απόλυτα σε αυτό.
1: Μπράβο σας.
0: Γιατί έχεις μια δουλειά να κάνεις.
1: Μπράβο σας.
0: Και θα πρέπει να την κάνεις όσο το δυνατόν πιο σωστά μπορείς.
1: Και έχει προφανέστατα και μια αστυνομική διάσταση ο έλεγχος.
2: Ωραία.
1: Πώς να το κάνουμε.
2: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά.
1: Ναι, αλλά μου βγαίνει ο Πατούλης και μου λέει δεν είμαστε αστυνόμοι.
2: Ο Πατούλης τα έχει κάνει σαλάτα.
1: Χαίρομαι πολύ, γεια σου, με λέει Γιώργο.
2: Λοιπόν, τα έχει κάνει σαλάτα. Λέει όμως. Γιατί το είπε ο Χατζηνικολάου. Γιατί δεν βάζεις έναν γιατρό να παρεστάνει τον ασθενή για να πάνε διαπλέον.

0: Αυτό αν υπάρχει το μηχάνημα.
1: Αυτό το εξετάσω και εγώ, αυτό ήταν λίγο, λίγο τραβηγμένο.
0: Αυτό ήταν τραβηγμένο. Εντάξει, για του λόγου
1: τώρα.
0: Να σα πω, αυτοί που τώρα πάνε για έλεγχο σε εσά, τι είναι, είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι γιατροί που επιστρατεύονται, τι είναι.
1: Είναι μέλη του Ιατρικού Συλλόγου Πειρά. Και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και απλά μέλη.
0: Ναι, αλλά σε έχετε 4.000 γιατρούς. Κάνετε λοιπόν 500 ελέγχους το χρόνο, υποθέτω. 300-400.
1: 550, θυμάμαι περίπου.
0: Ωραία, δεν μπορεί να έχει έναν άνθρωπο από το πρωί στο βράδυ για 500 μέρες. Άρα του καλείτε εκ περιτροπής εθελοντές.
1: Δεν έχουμε μία μόνο επιτροπή. Έχουμε αυτή τη στιγμή λειτουργούν στον Πειραιά περίπου 4-5 επιτροπές.
0: Και ποιοι τους τελεχών, τον καλείς και του λες αύριο αντί για, λοιπόν, για το ιατρείο θα πας για έλεγχο.
1: Λοιπόν, η στελέχωση γίνεται ως εξής. Έχουμε δύο μηχανικούς που πηγαίνουν να αλλάξει, γιατί χρειάζεται οπωσδήποτε στην επιτροπή να υπάρχει ένας μηχανικός ή αρχιτέκτονας. Και μετά, ανάλογα με το τι έλεγχος έχει να γίνει ή αδειοδότηση, επιλέγουμε γιατρούς που να είναι αντίστοιχοι κοντινοί ειδικότητες, ώστε να έχουν καλύτερη άποψη για τον έλεγχο που θα γίνει.
0: Καλά, εντάξει κύριε Πρετανισιώτη. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε πολύ κύριε Πρετανισιώτη.
1: Καλημέρα. Γεια χαρά.
0: Τι έχω καταλάβει.
2: Ξέρεις, ακόμα και το 550 που ακούσω σε ένα μέγεθος που είναι. Είναι γύρω στο 12-15% εκεί πέρα πρέπει να παίζει. Των λειτουργών των ιατρείων μιλάμε. Η αλήθεια επίσης είναι ότι στις 550 πόσες είναι οι κλειστές πόρτες που βρίσκεις. Δηλαδή θέλω να πω πόσες πραγματικοί έλεγχοι γίνονται. Και το άλλο, που κατά τη γνώμη μου είναι και πολύ καθαρό, θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα αυτός που χρειάζεται ελεγκτής να ελέγξει.
0: Γι' αυτό είπα ότι είναι από κοντινές ειδικότητες.
2: Είναι. Ακούω χθες τον κύριο Γεροζιάφα, τον θυμάσαι φαντάζομαι. Λαμπρός καθηγητής, δεν μπαίνω στα πολιτικά.
0: Άλλο, ναι.
2: Ο άνθρωπος, ας πούμε, είναι λαμπρός καθηγητής, αιματολόγος κτλ. Και λέει ρε παιδιά, συγγνώμη, εγώ μα θέλω να κάνω ένα μυελογράφημα. Δεν μπορώ. Γιατί το τελευταίο που είχα κάνει ήταν πριν από 15 χρόνια. Και τώρα, εδώ πέρα, νομίζω στο Χάρβαρντ, λέει, εδώ πέρα, θα μου πούνε, έχεις κάνει από τότε μετεκπαίδευση.
0: Ναι, δεν έχω κάνει.
2: Σκέψου λοιπόν, πώς λειτουργούν κάπου, θα μπορούσε να κάνουν τα καλή πρακτική και πώς λειτουργούμε εδώ, ρεσαι.
0: Ναι, τώρα το θέμα ξέρεις ποιο είναι.
2: Ρωτάει και ο Δημήτρης, τι γιατρός είναι ο υπνοθεραπευτής. Νομίζω ότι δεν είναι γιατρός αυτό.
0: Όχι, είναι υπνοθεραπευτής, είναι γιατρός.
2: Ευτυχώς δηλαδή, δεν δηλώνει, ας πούμε.
0: Μα δεν κατηγορείται για το υπνοθεραπευτής. Απλώς γελάνε μαζί του.
2: Τώρα να σου πω κάτι. Μπορείς να τον πάρεις και εσύ σιγά γλυκά για να φύγουμε να πάμε στο όνειρο.
0: Ναι.
3: Μα πώς μου αρέσει, πώς μου αρέσει να το κάνει αυτό, με τρελαίνει. Πεμπτούλα, ζάχαρη και μέλι. Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι.
3: Τα δύσκολα.
2: Κοίτα να δεις, δεν είναι μόνο αυτή η ιστορία που εντάξει, okay, μέχρι εδώ κάπου είμαστε. Νομίζω ότι το παρακουράσαμε, το ψάξαμε και θα το συνεχίσουμε να το ψάχνουμε. Αλλά ρε παιδάκι μου, αυτό το πράγμα για παράδειγμα που δίνει στους δρόμους, φαντάζομαι ότι αν κάποιος εμφάνισε ένα σχέδιο και έλεγε παιδί, θα κάνω αυτό, αυτό και αυτό, αυτό θα το ψηφίσαν περισσότεροι από όσους θα ψηφίσαν.
0: Δεν υπάρχει σχέδιο, παιδιά.
3: Δεν υπάρχει σχέδιο
0: σχέδιο που θα αδειάσει τους γεμάτους δρόμους. Καινούργιους δρόμους.
3: Μα πλέον είμαστε πάρα
0: δρόμους,
3: πολύ.
0: Ή λιγότερα αμάξι.
2: Δημήτρη μου, να σου πω κάτι.
0: Εντάξει, όλα τα άλλα παλαιότερα θα είναι.
2: Μπορεί ποιος το έγραψε, δεν θυμάμαι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, πάρα πολύ τα μηνύματά σας και το εννοώ. Που έγραψε. Ο Αβραάμ ήταν. Έμπλεξε τον κόμβο με τον κόμπο. Όταν βγαίνεις και λες έχω ένα σχέδιο και θα κάνουμε αυτό και θα βελτιώσουμε 30% την κίνηση, του καλύρισε μια προσδοκία. Καλύτερα να είσαι ειλικρινής σαν το καμπουράκι και να λέει άμα δεν φτιάξεις δυο μεγάλους δρόμους δεν θα γίνει τίποτα. Πάει τέλεια. Μάλιστα. Ή να λες με όλη την ειλικρίνεια τη δικιά μου, εντάξει, έχω σταματήσει να οδηγώ μηχανή, αλλά τώρα θα το ξανακάνω. Δεν μπορώ να κάνω 55 λεφτά να πάω στο Χαλάνδρη κάθε μέρα.
3: Ναι,
0: γι' αυτό εγώ
3: λες,
0: τι κατάλαβα από όλη αυτή την ιστορία και από την ιστορία των ελέγχων εδώ και από αυτό. Μακριά από δημόσια αξιώματα, παιδιά. Μακριά. Όχι μόνο από βουλευτική και υπουργική.
2: Να τον πειράξω. Κάτι ξέρει.
0: Λοιπόν,
3: κάτι ξέρει.
0: Όχι μόνο από βουλευτική και υπουργική λύκη που κάνουν σαν τρελή να πάνε να δούνε, να πάνε να γίνουνε. Μακριά και από δημάρχη λύκη και από τη δημάρχη λύκη και από συνδικαλιστή λύκη. Διότι σήμερα σου λένε περάστε κύριε βουλευτά μου και καθίστε υπουργέ μου και τα λοιπά. Για την άλλη μέρα πέφτει να σκοτώνεται 4 παιδιά στην παραλιακή και μαζεύεται από το σπίτι σου από έξω 20 νοματέοι, 30 και σου λένε έβαμε στα χέρια σου μέρμα. Πάει ένα σκιτζής να μπουν και σκοτώνει ένα τραγουδιστή και σου λένε άι φυλακή συνδικαλιστή τάδε που κατάλαβες.
3: Κατάλαβα.
0: Μακριά. Μακριά.
3: Τον έχουν συγχύσει σήμερα Πέμπτη.
0: Τι πράγμα?
3: Τον έχουν συγχύσει, λέω σήμερα.
0: Όχι, όχι,
3: Πέμπτη.
0: Είμαι ντοπαρισμένο.
3: Είσαι ντοπαρισμένο. Ναι, ναι. Γιατί?
2: Γιατί ναι. Το, το δοντάκι.
0: Το, για το δόντι μου. Ντοπαρίστηκα για
3: ναι,
0: το δόντι.
3: Αλλά θα έπρεπε αυτό το ντοπάρισμα να είναι πιο ήπιο, να όχι, σε χαλαρώνει και λίγο.
2: Πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή. Βουτάει μέσα στην τσάντα και αρχίζει και ψάχνει. Μέχρι μάσκα του κώδικου την βρήκε. Ό,τι βάλει ο νους σου. Άστα εδώ σου λέω. Δεν.
3: Εντάξει, ναι, είναι.
2: Δείξε κατανόηση.
3: Δείχνω και προσπαθώ έτσι να την
0: βρήκα και ένα βιβλίο του.
2: Τολστόι.
0: Τολστόι. Στην τσάντα.
3: Στην τσάντα. Ναι. Πότε έχεις να διάσει την τσάντα σου και να την καθαρίσεις.
0: 4-5 χρόνια.
2: Η πλέκα είναι
3: να την καθαρίσει την τσάντα.
2: Όχι, αφήσει στη μέση
0: του. Δεν βρωμάει τσάντα.
3: Μα δεν χρειάζεται να βρωμήσει η τσάντα. Να βλέπεις το αντρικό μυαλό, γι' αυτό με τσιτώνουν εμένα. Δεν χρειάζεται να βρωμήσει κάτι για να το καθαρίσουμε. Πρέπει κάθε μέρα να καθαρίζουμε και να φροντίζουμε όλα να είναι όμορφα. Μην με κοιτάς έτσι.
0: Να καθαρίζω την τσάντα μου κάθε μέρα.
3: Βέβαια.
0: Ξέρεις τι πράγματα
3: έχει μέσα. 4 χρόνια, λέει 5. Μα είναι δυνατόν 5 χρόνια να καθαρίζουμε την τσαντούλα μας.
0: Πόσο?
3: Δηλαδή τι έπρεπε να γίνει μέσα
0: στην τσάντα. Τι να κάνω,
3: σαν δράκο για να.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, εσείς που έχετε 20 τσάντες σε κάθε μια.
3: Κάθε μέρα την καθαρίζω.
0: Κάθε μέρα καθαρίζετε 20 τσάντες.
3: Την αφήσω να πιάσει μουχλά την τσάντα μου.
0: Δεν μάλακα, δεν μπορώ, συγγνώμη. Δεν μπορώ. Συγγνώμη.
2: Σκέψου τώρα πώς εισπράττει αυτό το διάλογο ο Τζορτζ, ο οποίος λέει η Τσαουσέλου έχει την ωραιότερη ή πιο σωστά την ομορφότερη φωνή του ελληνικού ραδιοφώνου.
0: Αλήθεια.
2: Και εκεί πέρα πεταγόμαστε
0: εμείς.
2: Τράτζιτι.
3: Με σκλαβώνεις. Φίλε μου, ελπίζω και εύχομαι εσύ να καθαρίζεις την τσαντούλα σου πολύ πιο συχνά. Να σας πω. Δεν είναι σαν το Λουκι Λουκ.
0: Μην μπερδεύεις. Η τσάντα δεν είναι σόβρακο να τα αλλάζει κάθε μέρα.
3: Ναι, αλλά δεν χρειάζεται να βγει δράκος από μέσα για να καθαριστεί.
2: Δηλαδή.
3: Είχα λέει, βρήκα ένα βιβλίο. Εντάξει, μπορεί να βρει και μια πετσέτα μέσα σε λίγο.
2: Ολγά μου, για να μην.
3: Για
2: να μην νομίζεις.
0: Γιατί μάσκα δεν έχει εσύ.
2: Είναι μόνο του Δημήτρη. Και εγώ το ίδιο.
3: Μάσκες κι εγώ.
2: Αυτή την αρχαιολογική μπανάνα, ας πούμε, στην οποία πάντα έχω μέσα και πράγματα τα οποία είναι για
0: έκτακτα. Τι έφερε σήμερα.
3: Ξέρετε τι προτείνουν για την κίνηση στα πανεπιστήμια, εκεί που κάνουν τις έρευνες.
0: Τι.
3: Σου λέει τώρα, είσαι κολλημένος στην κίνηση. Πάρα πολλές ώρες την ημέρα.
0: Είσαι.
3: Μπορεί να ξοδεύεις έως και 17 ημέρες το μήνα. Συνολικά. Το μήνα συνολικά, αν κολλήσεις όλες τις ώρες.
0: Βέβαια. 17 μέρες το χρόνο.
3: Σου λέει τι. Το μήνα σου λέει. Το μήνα. Γιατί με τις αποστάσεις. Άμα κάνουμε μια μισή και μια μισή ώρα να πάμε και. Τελείωσε. Μέσα σε ένα μήνα, όχι 17. Μπορεί να είναι και περισσότερες ώρες.
0: Τέλος πάντων, okay.
3: Ξέρεις τι σου λέει. Αντί να ταράζεσαι και αντί να είσαι μέσα στην τζίτα, τι θα κάνω, πώς θα φτάσω και τι θα πω όταν θα φτάσω, θα κατεβάσεις το παράθυρό σου. Θα χαμογελάσεις το διπλανό, θα πεις μια καλημέρα και γιατί όχι να φλερτάρεις αφού δεν προλαβαίνεις να βγεις έξω να φλερτάρεις το βράδυ. Θα φλερτάρεις την κίνηση. Εκεί που είσαι στην υπόγεια τη.
0: Διάβαση. Θα αρχίσεις τα καμάκια. Θα κατεβάσεις το.
3: Θα πεις μια γλυκιά καλημέρα. Δηλαδή σε έχω εγώ δίπλα μου, ανοίγω το παράθυρο, σου λέω καλημέρα, σου χαμογελάω.
0: Άμα πεις καλημέρα, θα σου πω κι εγώ.
3: Εσύ δεν μπορεί να το πεις πρώτος.
2: Συγχώρεσέ με.
3: Παρακαλώ.
0: Δεν θα με πάνε μέσα για παρενόχληση.
2: Ένα λεπτό.
3: Καλημέρα θα πεις, δεν θα πεις κάτι άλλο.
2: Ένα λεπτό σου λέω. Δεν θέλω ούτε να σε μαλώσω ούτε να σε ικανοποιήσω σε άλλα πράγματα. Θέλω απλά να σου πω ότι είναι πολύ διαφορετικό πράγμα. Εσύ να λες καλημέρα και να χαμογελάς τον άλλο και διαφορετικό καμπουράκι.
0: Βέβαια.
2: Άμα μου πει καμπουράκι.
0: Καλημέρα.
2: Κατεβάζει ο καμπουράκι στο βάρο.
0: Καλημέρα.
2: Τι μου έρχεται να του πω. Καλημέρα.
3: Θα χαμογελάσει όμως και λίγο όταν θα το πει. Δηλαδή, άμα κάνετε μια πρόβα τώρα εδώ μεταξύ σας.
0: Θα χαμογελάω όπως το Γιώργο και ο Γιώργος σε μένα.
3: Γιατί όχι.
0: Έχεις μπερδέψει την εκπομπή.
2: Κοίτα την λέτρα.
0: Έχει μπερδέψει την εκπομπή εδώ, νομίζει άλλα πράγματα.
3: Γιατί όχι, συγγνώμη, μπορεί να χαμογελάσει.
0: Γιατί Χριστή δεν είναι κεραστές.
3: Δεν είπα. Κοίταξε, πρέπει να υπάρχει ένα.
0: Να ξέρουμε. Χαμογελάμε τώρα, μάλιστα να χαμογελάμε και να βγάλουμε και γλώσσα και κάνουμε και κολυπάκια.
3: Το μυαλό του τρέχει. Είπα εγώ κάτι τέτοιο.
0: Το υπονόησε σαφώς.
3: Άλλο τι πιστεύει εσύ ότι υπονόησε. Εγώ σου λέω τι λέει η έρευνα. Εν πάση περιπτώσει,
0: να υπάρχει έρευνα για εμά του δύο εδώ.
3: Για εσάς τους δύο.
0: Ναι, δεν υπάρχει.
3: Θα βγάλω εγώ έτσι πως έχουμε εδώ που έχουμε φτάσει. Έχω να πω για εσάς, να πω και μια άλλη πολύ ωραία έρευνα σήμερα να προλάβω, διότι σήμερα γιορτάζουν οι Σοφίες. Να πω χρόνια πολλά.
2: Και μας, Σοφία, φύγα.
3: Το πιο όμορφο όνομα στον κόσμο είναι ελληνικό και είναι το Σοφία. Έκαναν έρευνα. Βέβαια, γιατί είναι πολύ μελωδικό. Έχει μια παγκόσμια απήχηση, γιατί το συνδέουν και με την ελληνική φιλοσοφία.
0: Βεβαίως.
3: Και με την, όλο αυτό, με τη σοφία που βγάζει το συγκεκριμένο, έχει μια ιστορική και φιλοσοφική σημασία και έχει βγει νούμερο ένα στον κόσμο.
0: Μπράβο.
3: Και μπορεί, είναι μάλιστα έβηχο, μπορεί να το πούνε σε κάθε γλώσσα.
0: Εξάλλου, η πιο διάσημη
2: Σοφία,
0: η πιο διάσημη εκκλησία της Ορθοδοξίας ήταν ο ναός της Αγίας του Θεού Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη.
3: Βέβαια. Αλλά δεν μπορούσα να με ενδιαφέρω σήμερα τη συγκεκριμένη έρευνα και να πούμε και στο σοφάκι μας.
0: Το δεύτερο ποιο βγήκε?
3: Και τώρα το νούμερο ένα είναι η Σοφία. Ό,τι και να βάλανε μετά.
0: Δεν μας κόφτει.
3: Όχι, δεν μας κόφτει. Μας κόφτει. Αλλά δεν είναι τόσο καλό η Σοφία. Ισχύει. Σου προκαλεί, λέει, και μια ηρεμία το συγκεκριμένο όνομα όταν το ακούς.
0: Ναι.
3: Σου βγάζει έτσι.
2: Θέλω να σου πω κάτι. Λέγοντας για το Σοφία και τα λοιπά. Και θέλω να αιτιολογήσουμε το γιατί το διαλέγουμε και τα λοιπά. Εμένα αυτό που μου έρχονταν στο μυαλό ήταν η Σοφία Λόρεν.
3: Ορίστε.
0: Δηλαδή, εμένα μου ήρθε η Αγία Σοφιά τη Κωνσταντινού και σε Σοφία Λόρεν.
2: Ωραία, φίλε, τι να κάνω. Θα σου ζητήσω.
0: Τι στρα λέει εμένα ότι κατάλαβε.
2: Όχι, μου αυτή η Σοφία μου ήρθε στο μυαλό.
0: Ήταν μυθική.
2: Δηλαδή,
0: μυθική.
2: Άσε που έχει πει και ωραία πράγματα που εσένα δεν θα σου αρέσει βέβαια αυτό. Γιατί πρέπει να σα πω ανάμεσα στι δυσκολίε που έχει να έχει φίλο το καμπουράκι να δεν τρώει μακαρόνια.
3: Αλήθεια.
0: Έχει πει τρομερή ατάκα για τα μακαρόνια.
2: Έχει πει τη μεγαλειώδη ατάκα, έτσι.
3: Ναι.
2: Ό,τι βλέπετε και θυμάσαι τι βλέπανε.
0: Εμένα, δείχνω εμένα.
3: Ναι, ναι.
0: Ό,τι βλέπετε, εμένα δηλαδή.
2: Οφείλεται σε σπαγγέτι.
0: Μακαρόνια. Μεγάλη κουβέντα. Η αλήθεια είναι αυτή.
2: Λοιπόν, ξεκινήσαμε όπως κάθε μέρα με λιβαριά, με και μετά έρχεται κορίτσι, βάζει ένα χαμόγελο σου και τα λοιπά και εμείς κάπως φεύγουμε από αυτό το πράγμα.
3: Μα έτσι, είναι τόσο σκληρή και μαύρη η επικαιρότητα. Άμα δεν βάλουμε εμείς λίγο το χρωματάκι μας όλα αυτά που ζούμε, δεν θα
0: γίνει. Πουά είναι αυτό που φοράς.
3: Ναι, φοράω κάτι που είχα και κόκκινο κραγιόν, αλλά
2: μοιάζει
3: το φέρει.
2: Περισσότερο με animal print αυτό
0: όχι,
2: που
0: φοράς. Όχι, πουαδάκι, λοιπόν, λεπτό.
3: Μπράβο, δίνω βαθμό στο Δημήτρη σήμερα.
0: Γάμα να μου δεις γι' αυτό, εντάξει.
3: Γι' αυτό, είδες που τα λέγαμε και τις
0: ξέρω πράγες. Κάτι παραπάνω. Ναι.
3: Γιατί οι άντρες μπερδεύετε λίγο τα χρώματα.
2: Θέλω να
3: σας
2: στείλω αδιάβαστο και εσένα γιατί μικρή τώρα. Έχω τελειώσει και μοντελίστ.
0: Τότε ξέρεις, ναι. Όχι, δεν είναι animal print αυτό.
2: Γι' αυτό και είπα ότι μοιάζει περισσότερο με animal print. Δηλαδή αν το δεις, πραγματικά σε...
0: Μπορεί
2: να φταίει και το ελαιοροειδές κορμί σου.
3: Άκου τώρα.
0: Αυτά μαθαίνατε στη σχολή.
2: Το λέω για να μην νομίσεις ότι...
0: Συγγνώμη τώρα, δηλαδή αυτά σας λέγανε στη σχολή.
2: Και αυτά. Να σου πω κάτι.
3: Μα εγώ δεν μπορώ με τα κουκλάκια μου εδώ τόσο γραφτά. Κουκλάκια,
2: τώρα μιλάω... Τα παιδικά όνειρα θα γίνουν σχεδιαστή και τα λοιπά. Ξέρει σχεδιαστή. Δηλαδή ήθελα να φτιάχνω μηχανέ. Η μόνη σχολή που υπήρχε την εποχή, αρχαία χρόνια, ήταν μια από αυτέ που κάνει τη μόδα. Και μπαίνει ο Χουδαλάκης μέσα, στα 20 του τώρα, και είναι μόνο γυναίκε.
0: Γιατί ήθελα να γίνω.
2: Εσύ τι λε να έμαθα, το σχέδιο.
0: Όχι.
2: Δηλαδή δεν γίνεται.
3: Είχε το χαρέμι του εκεί ο Χουδαλάκης.
2: Όχι,
3: πήγε μέσα.
2: Χαρέμι, αλλά εντάξει.
3: Σημασία έχει
0: το χαρέμι είναι να έχει πάνω από 7-8.
3: Καλά, δηλαδή.
0: Άμα είσαι τρεις, δεν χαρέμει, είναι κανονικότητα.
3: Κανονικότητα.
0: Αν είσαι σε σχολή, μοντελής.
3: Δεν είσαι στη σχολή, τι είναι να έχεις τρεις. Καταρχάς, πώς προλαβαίνεις με την κίνηση που λέγατε προηγουμένως, δεν προλαβαίνεις.
0: Δεν ξέρω, δεν το ξέρω εγώ αυτό. Τι ακούω.
3: Α, ένας φίλος. Ένας φίλος είπε.
2: Κοινωνικοποιημένη σχέση είναι αυτή.
3: Πολύ ωραία. Και μετά σας πείραξε το έντονο ταπεραμέντο που έλεγα χθες για την κρίνια. Άμα ακούμε τέτοια, όχι έντονο το περαμέντο.
0: Σιγά, μην κόψετε το, επειδή ακούτε τέτοια, είστε τέτοιες.
3: Δεν είμαι.
0: Έτσι κι αλλιώς είστε τέτοιες. Μουρμούρες.
2: Λοιπόν, να την καλεμορήσουμε γιατί έχει τηλεόραση.
0: Έντονο τα περαμεντόζες.
2: Να σου πω ότι το θέμα με τη θεατρολογία μάλλον πρέπει να ασχοληθούμε λιγάκι παραπάνω, γιατί έχουν έρθει πολλά μηνύματα και ευχαριστούμε πάρα πολύ και τη Λίδα.
0: Με τη θεολογία, θεατρολογία κλπ.
2: Φίλε, δηλαδή κάτι.
0: Ναι. Υπάρχει σχολή θεατρολογίας. Στο Ναύπλιο, από ό,τι ξέρω, στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Δεν ξέρω αν υπάρχει πουθενά αλλού και άλλη σχολή. Λοιπόν, αυτή βγάζει πτυχιούχους συνεχώς. Αυτή μόνο στην εκπαίδευση ή στο θέατρο θα ασχοληθούν ή κυρίως στην εκπαίδευση. Και φαίνεται ότι οι θέσεις είναι λίγες. Δεν ξέρω. Σε ποια σχολιά τώρα είναι. Ας μας στείλουν μερικά. Ας μας στείλουν κάποια ενημέρωση. Δεν ξέρω. Μην μιλάμε και μπουρδε.
2: Βοηθήστε. Και επίσης να πω ότι ένα από τα πιο πετυχημένα ήταν πάρα πολλά μηνύματα την ώρα που σε έπιασε το ξάσπασμά σου σε σχέση με τις δημόσιες θέσεις κτλ. Το στείλει ο φίλος. Μισό λεπτάκι το όνομα. Τα αξιώματα προϋποθέτουν ευθύνη. Αν τα κυνηγάς για να έχεις προνόμια, θα λουστείς και τις ευθύνες. Ιερό το έστειλε αυτό.
0: Καλά το λες.
2: Και αλήθεια είναι, παιδιά.
0: Σωστό.
2: Ότι έτσι είναι, όπως το λέμε ο Γιλάς, τα μεταξωτά βρακιά είναι για τη δέξη σκοπού. Έτσι, να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, τα μαζεύουμε, φεύγουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κορίζει. Ηλέκτρα μας.
0: Γεια σου, ρε Ηλέκτρα. Σοφία, χρόνια πολλά.
2: Χρόνια πολλά, Σοφάκη. Σε καλά. Κάθε καλό, η δικιά μας Σοφία.
0: Αυτό το γλυκό. Τι ήταν, ήταν γλυκό. Βραχάκι.
2: Βραχάκι, ναι, με σοκολάτα. Ναι.
0: Καλό ήταν, αλλά πικρή σοκολάτα έπρεπε να έχεις πιο πολύ.
2: Γιατί, παιδί μου, αφού υπάρχει λευκή σοκολάτα, υπάρχει.
0: Ναι, μ' αρέσει, αυτός, μ αρέσει και η πικρή. Μα, ήταν γλυκούλα. Ωραίο ήταν.
2: Ωραίο ήταν.
0: Μετά, επειδή εμένα με γλύκανε πολύ, έφαγα και ένα πουρο σοκολατάκι για να.
2: Είναι γνωστό αυτό. Ότι τώρα φέρνει
0: τα οποία μπήκανε πάνω από το τσουρέκι που είχα φάει.
2: Ναι.
0: Το πρωί.
2: Είσαι το πρώτο.
0: Το ατομικό. Το τσουρέκι αυτό μπήκε πάνω από δύο φλιτζάνια καφέ. Τα οποία φλιτζάνια καφέ μπήκαν πάνω από τρεις φρυγανιές με βούτυρο και μέλι.
2: Όπως καταλαβαίνετε, ήταν μια δύσκολη μέρα. Έφτασε όμως τουλάχιστον επαγγελματικά στο τέλος της. Καλή επέμβαση, εύχομαι.
0: Ευχαριστούμε θερμώς.
2: Η Μαρία είναι εδώ για τις ειδήσεις. Κοντά σας σε πολύ λίγο ο Παύλος Σήμας.
4: Η ώρα είναι 10. Μέγα News 104,6.
5: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων στις 10 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Με πολλά λειτουργικά κενά ξεκίνησε η νέα σχολική χρονιά. Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε η δημοσιογράφος Μάρνη Παπαμαθαίου για το Mega News 104,6, στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, νηπιαγωγεία και δημοτικά, τέσσερις ημέρες μετά την έναρξη των μαθημάτων υπάρχουν 7.459 λειτουργικά κενά. Τα 4.873 αφορούν την παράλληλη στήριξη, ενώ λείπουν 428 δάσκαλοι και 466 νηπιαγωγοί. Επιπλέον, δύο σχολεία στο Κερατσίνι δεν άνοιξαν λόγω των ανακαινήσεων που γίνονται στο πλαίσιο του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου. Στα μεγάλα προβλήματα που καταγράφονται στα σχολεία του Πειραιά, αναφέρθηκε μιλώντας στο Mega News 104,6 ο Βασίλης Βατίστας, πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Κερατσινίου Περάματος. Όπως είπε, υπάρχει ένας καθηγητής παράλληλης στήριξης για κάθε 5 μαθητές. Η χρονιά σε γυμνάσια και λύκεια του Ρεθύμνου ξεκίνησε με 120 κενά εκπαιδευτικών, ενώ η περσινή είχε ολοκληρωθεί με 100 κενά, ανέφερε μιλώντας στο σταθμό μας ο Χρήστος Ουρουλής, πρόεδρος ΕΛΜΕ Ρεθύμνου. Διευκρίνησε ότι ένας από τους λόγους που υπάρχουν κενά στην περιφέρεια είναι ότι οι εκπαιδευτικοί προσλαμβάνονται με μισθό 800 ευρώ και επί της ουσίας καλούνται να χρηματοδοτήσουν οι ίδιοι τη δουλειά τους προκειμένου να κρατήσουν το διορισμό τους. Σχέδιο διπλής ενίσχυσης με σκοπό την ανάσχεση των ανατιμήσεων στις τιμές των καυσίμων εξετάζει η κυβέρνηση σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας Τα Νέα. Συγκεκριμένα υπό εξέταση είναι η διεύρυνση των κριτηρίων του επιδόματος θέρμανσης αλλά και η επέκταση της επιδότησης του ντίζελ. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει διαθέσιμο δημοσιονομικό περιθώριο της τάξης των 200 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο ενδεχομένως να αξιοποιηθεί εφόσον χρειαστεί. Ωστόσο, απορρίπτεται το ενδεχόμενο επιδότησης του πετρελαίου θέρμανσης στην Αντλία. Το θέμα των ανατιμήσεων στις τιμές των καυσίμων αναμένεται να τεθεί στο επίκεντρο του αυριανού Eurogroup στο Δουβλίνο. Στα 104,2 δολάρια το βαρέλι κινείται αυτήν την ώρα το πετρέλαιο τύπου Brent λίγες ημέρες μετά το κλείσιμο του αγωγού Ανατολής Δύσης λόγω της επίθεσης των Χούθη. Στα 100,9 δολάρια κυμαίνεται η τιμή του αμερικανικού αργού. Αυξήσεις στον τιμοκατάλογο ορισμένων υπηρεσιών ταξί αναμένεται να τεθούν σε ισχύ τις επόμενες ημέρες. Για το θέμα προηγήθηκαν συναντήσεις εκπροσώπων των επαγγελματιών ταξί με την ηγεσία του Υπουργείου Μεταφορών. Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου, η σταθερή χρέωση για τη διαδρομή από το αεροδρόμιο προς το κέντρο της Αθήνας αυξάνεται στα 50 ευρώ από 40. Στα 28 από 25 ευρώ αυξάνεται η διαδρομή για το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης. Τρεις νεκροί είναι ο απολογισμός τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε τα ξημερώματα στην παραλιακή στο ύψος της οδού Καλυψού στη Γλυφάδα, στο ρεύμα προς Αθήνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, όχημα στο οποίο επέβαιναν 5 άτομα εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε μάντρα. Όλοι οι επιβάτες τραυματίστηκαν σοβαρά και διακομίστηκαν στο ασκληπείο της Βούλας. Τρεις από αυτούς υπέκυψαν στα τραύματά τους λίγες ώρες αργότερα. Η τροχαία ερευνά το ενδεχόμενο στο τροχαίο να εμπλέκεται και άλλο όχημα. Στις φυλακές Κορυδαλλού οδηγήθηκαν τα ξημερώματα οι δύο γιατροί που προφυλακίστηκαν για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα γιατρός θα είναι μόνη της σε κελί στη γυναικεία πτέρυγα και ο άντρας σε αντίστοιχο χώρο στις ανδρικές φυλακές που είναι απομακρυσμένος και δεν έχουν εύκολη πρόσβαση οι άλλοι κρατούμενοι. Ο δικηγόρος τους προανήγγειλε χθες ότι θα καταθέσει προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης, χαρακτηρίζοντας την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου ανετιολόγητη. Την εκτίμησή του ότι η πολεμική σύγκρουση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν ενδέχεται να πλησιάζει προς την ολοκλήρωσή της, εξέφρασε μιλώντας σε δημοσιογράφους ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας εκ νέου ότι η Τεχεράνη εμφανίζεται διατεθειμένη να καταλήξει σε συμφωνία. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιους, ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να συναντηθεί στη Νέα Υόρκη με ηγέτες χωρών του κόλπου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, προκειμένου να συζητήσουν τα επόμενα βήματα σχετικά με τον πόλεμο με το Ιράν.
4: Αθλητικές ειδήσεις.
5: Ο Μπάμπης Κοστούλας ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στη νίκη 3-2 με ανατροπή της Brighton επί της Manchester United στο Old Trafford για το League Cup Αγγλίας. Ο Έλληνας επιθετικός αρχικά μείωσε σε 2-1, ενώ αργότερα δημιούργησε τον γκολ με το οποίο η ομάδα του έφυγε με την πρόκριση για τον τέταρτο γύρο. Στην Ισπανία, η Μπαρτσελώνα με μία ακόμη παράσταση του Λαμίν Γιαμάλ διέλυσε τη Σαντάντερ με 7-2 και συνέχισε το απόλυτο σε 6 αγωνιστικές του πρωταθλήματος. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
6: Σήμερα Πέμπτη στην Αττική θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 29 βαθμούς, ενώ οι βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι θα πνέουν 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6, πρόσκαιρα πολύ τοπικά και 7 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε επίσης αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ. Σχετικά με την υπόλοιπη χώρα, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα επικρατήσουν νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Ο καιρός θα βελτιωθεί από το απόγευμα στην Κρήτη και από το βράδυ στα Δωδεκάνησα. Κατά τόπους στην Εύβοια και τις Κυκλάδες θα σημειωθούν λίγες βροχές από νωρίς το πρωί έως περίπου το μεσημέρι. Στις υπόλοιπες περιοχές θα επικρατήσει αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν στα ηπειρωτικά, όπου κυρίως στα ορεινά είναι πιθανές σύντομες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, ασθενείς 2 με 4 μποφόρ στο Ιόνιο και 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πολύ μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 29 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.
4: Η κίνηση στους δρόμους.
5: Για την κυκλοφορία στους δρόμους μας ενημερώνει η Κατερίνα Μπούκα.
7: Πολύ μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται αυτήν την ώρα στην Αθηνών Κορίνθου, στο ρεύμα εξόδου στο ύψος Καραμαγκά, στη λεωφόρο Σχιστούς Καραμαγκά, στη λεωφόρο Κηφισούς στην άνοδο, από τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι και την Αχαρνών. Επιπλέον στην άνοδο της Αλεξάνδρας, στην Αλίμου Κατεχάκη, στην άνοδο από Παπάγου, αλλά και στη λεωφόρο Κηφισία, στην κάθοδο από Κατεχάκη. Χαμηλές είναι οι ταχύτητες των οχημάτων και στους δρόμους γύρω από την πλατεία Συντάγματος, στη λεωφόρο Ποσειδώνο, στο ρεύμα προς Βουλιαγμένη, στο ύψος της Λιφάδας, ενώ στην Αττική Οδό καθυστερήσεις έως και 30 λεπτά σημειώνονται στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Φιλής έως Κηφισίας, ενώ στο ρεύμα προς Ελευσίνα χαμηλές είναι οι ταχύτητες των οχημάτων από Ανθούσα έως Κηφισίας.
5: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 10.30. Ακολουθεί ο Παύλος Τσίμας.
4: Μέγα News 104,6. Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
8: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
9: Διζυγλικινικό.
8: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
9: Natural Factors.
8: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
10: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
13: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Συνεργείο. Ελευθερικά. Υγεία.
14: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.

Καλημέρα σε όλους και σε όλους και χρόνια πολλά στα κορίτσια που γιορτάζουν. Σήμερα είναι της σοφίας, της πίστεως, της ελπίδος και της αγάπης. Προπάντων της αγάπης, γιατί όπως έλεγε και ο Απόστολος Παύλος, εάν τις γλώσσες των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων, αγάπη δεν μη έχω, γέγονα χαλκός ηχών και κύμβαλων αλαλάζων. Ορίστε, άριστα σαν θρησκευτικά. Καλημέρα, ακούτε Mega News 104,6, ημερολόγιο 5ης 17 Σεπτεμβρίου. Είμαστε εδώ παρέα με την Ηλέκτρα Σιθιανάκη που ρυθμίζει τους ήχους και την Πέρσα Μπόλια που επιμελείται όλα τα υπόλοιπα, διευθύνει το Θίασο δηλαδή. Η Κατερίνα Τσουκαλά θα απαντήσει αν καλέσετε στο 21 10 16 10 46. Τους άλλους τρόπους επικοινωνίας τους ξέρετε, θα σας τους θυμίσω σε λίγο. 17 Σεπτεμβρίου. Έχει ημέρα μερικές σημαδιακές επαιτίους. Καταρχήν τη νύχτα, μετά τα μεσάνυχτα, άρα τυπικά 18 του μηνός. Είναι 13 χρόνια από αυτό το σημαδιακό γεγονός, τη δολοφονία του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι. Ένα από τα ξέχαστα της ημέρας και τα πολύ σημαντικά. Ένα δεύτερο είναι ότι σαν σήμερα το 1920, πριν από έναν αιώνα και κάτι δηλαδή, μια μαϊμού δάγκωσε τον βασιλιά Αλέξανδρο την ώρα που έβγαζε βόλτα το σκύλο του στους κήπους του Τατοίου. Θα μου πεις σιγά την είδηση, ναι. Αλλά ο βασιλιάς Αλέξανδρος πέθανε, οι Κωνσταντινικοί βρήκαν την ευκαιρία να κάνουν σημαία την επιστροφή του βασιλιά Κωνσταντίνου. Κάπως έτσι οδηγηθήκαμε στην Κρασιατική καταστροφή. Οπότε ήταν ένα δάγκωμα μαϊμούς με ιστορικές και μαύρες συνέπειες. Τι άλλο. Σαν σήμερα 1961 στο Ισραήλ απαγχωνίστηκε ο Μεντερές, ο πρωθυπουργός της Τουρκίας, ο πρώτος που εκλέχτηκε σε ελεύθερες και πολυκομματικές εκλογές, πρωθυπουργός για 10 χρόνια. Του φορτώσανε διαφθορά και κυρίως του φορτώσανε ότι ήταν αυτός που οργάνωσε το πογκρόμ κατά των Ρωμιών της πόλης το 1955, το διώγμό τους. Ήταν ένα ιστορικό γεγονός για την Τουρκία αυτό, να απαγχωνίσουν τον εκλεγμένο πρωθυπουργό τους. Όταν είχα πάρει για πρώτη φορά συνέντευξη από τον Ερντογάν, μόλις είχε γίνει πρωθυπουργός, είχα το θράσος να του θέσω το ερώτημα, γιατί τότε το βαθύ κράτος της Τουρκίας αντιδρούσε εναντίον του. Σας έχει περάσει από το μυαλό ότι μπορεί να έχετε τη μοίρα του Ερντογάν? Ο μεταφραστής μου χλώμιασε, δεν ήθελα να το μεταφράσει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, να κάνει, το μετέφρασε κάπως και ο Ερντογάν. Και μου είχε κάνει εντύπωση τότε, γέλασε και είπε: έχω μια διαφορά. Το Μεντερές πρώτα τον έκαναν πρωθυπουργό και μετά τον πήγαν φυλακή. Ενώ εμένα πρώτα με πήγαν φυλακή και μετά με έκαναν πρωθυπουργό. Σαν σήμερα επίσης, 1982 έφυγε από τη ζωή στα 45 του, πολύ πρόωρα. Και αν έχει νόημα η έκφραση, πολύ άδικα, ένας από τους μεγαλύτερους του ελληνικού τραγουδιού, ο Μάνος Λοΐζος. Δεν υπήρχε τότε ούτε τηλεόραση, μόνο η ΕΡΤ ήταν. Δεν υπήρχαν social media. Η αληθινή συγκίνηση που είχε προκαλέσει τότε ο θάνατός του έμεινε απλώς στο νου και στην καρδιά όσων το έζησαν. Και οι πειρατές με θοκοπάνε.

0: στην ατζέντα της ημέρας η ανησυχία για τις τιμές της ενέργειας. Οι εκτιμήσεις των ειδικών φοβούνται, προβλέπουν ότι το πετρέλαιο θα φτάσει και θα ξεπεράσει τα 120 δολάρια το βαρέλι το χειμώνα. Το έχετε ακούσει πολλές φορές. Αν βάζαμε τώρα πετρέλαιο θέρμανσης, ενώ πέρσι το πληρώσαμε 1,10 το λίτρο, θα το πληρώναμε τώρα 1,90. Προφανώς άρχισαν συζητήσεις για το τι είδους παρεμβάσεις μπορούν να γίνουν. Έγινε χτες μια πρώτη σύσκεψη στην Αθήνα. Αύριο συνεδριάζει το Eurogroup με αυτό το θέμα. Η Ευρώπη θα προηγηθεί, εννοείται. Ό,τι και να γίνει, όλοι προεξοφλούν ότι θα είναι ένας δύσκολος χειμώνας, γιατί οι τιμές της ενέργειας με όλες τις παρεμβάσεις θα μείνουν ψηλά και για τη βενζίνη που βάζουμε στο αυτοκίνητο και για το ντίζελ κίνησης και προπάντων για αυτό το οποίο. Χωρίς το οποίο μάλλον δεν μπορούμε να ζήσουμε, το ντίζελ στην θέρμανση. Το Eurogroup αύριο θα κάνει μια πρώτη συζήτηση για το πώς η Ευρώπη μπορεί να συνεργαστεί για να αντιμετωπίσει τις υψηλές τιμές ενέργειας. Μιλώντας για Ευρώπη, η Φόντερ Λάιεν χτες έκανε αυτή την περίφημη ομιλία. Δεν ήταν πολύ ενδιαφέρουσα, εκτός από ένα σημείο το οποίο έκανε τους πάντες να γυρίσουν να κοιτάξουν και να σημαδέψουν αυτήν την ομιλία. Είναι η πρότασή της ο Καναδάς να γίνει το πρώτο συνδεδεμένο μέλος με την Ευρώπη και να συγκροτηθεί ένα Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφαλείας, στο οποίο θα μετέχουν και ο Καναδάς και η Νορβηγία και η Ουκρανία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Σήμερα μιλάει ο Πρωθυπουργός του Καναδά στο Ευρωκοινοβούλιο, βγάζει ατμούς ο Τραμπ. Και ο Τραμπ έχει και άλλους λόγους να βγάζει καπνούς, γιατί χτες ο άνθρωπος που εκείνος διόρισε επικεφαλής της Fed, της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, Κεντρικής Τράπεζας των ΗΠΑ, τον παράκουσε, εκείνος του ζητούσε να μειώσει τα επιτόκια, εκείνος έκρινε ότι πρέπει να τα αυξήσει. Πάλι βγάζει καπνούς ο Τραμπ, όπως βγάζει επίσης και για το γεγονός ότι το ανώτατο δικαστήριο των ΗΠΑ, ενώ έχει διορίσει ο ίδιος την πλειοψηφία του, απέρριψε την προσπάθειά του να κάνει να παίξει με την επιστολική ψήφο και συνεπώς να δημιουργήσει κινδύνους νοθείας στις εκλογές του Νοεμβρίου που έρχονται. Εδώ έχουμε συνέχεια σε αυτό το θρίλερ. Αποκαλύπτεται κάθε μέρα και από μια σταγόνα ένας ολόκληρος κόσμος μαγικών θεραπείων, θεραπείων αναγέννησης, αντιγύρινσης, με κβαντική ιατρική, σαμάνους, γητευτές θητιών, θηδιών και διάφορα τέτοια. Αποκαλύπτεται, όχι ότι δεν είχαμε ακούσει τέτοια πράγματα ή δεν τα ξέραμε, απλώς είχαμε την βεβαιότητα ότι όλα αυτά, εντάξει, είναι απλώς μια κομπίνα όπου άνθρωποι που βρίσκονται σε απελπισία ή φέρονται με αφέλεια χάνουν τα λεφτά τους. Ένας θάνατος απέδειξε ότι είναι κάτι πολύ σημαντικότερο από αυτό. Άνοιξε μια κουβέντα ξανά για το πώς μπορούν να ελεγχθούν όλα αυτά και όλοι θυμηθήκαμε μια παλιά ιστορία. Το 2001 συγκροτήθηκε ένα σώμα επιθεωρητών υπηρεσιών υγείας που ονομάστηκαν η Ράμπο της Υγείας. Από το 2002 λειτουργούσαν, το 2019 καταργήθηκαν. Έχει ένα ενδιαφέρον. Πώς λειτουργήσε εκείνο το σώμα, γιατί καταργήθηκε και αν θα μπορούσε να είναι μοντέλο για να τώρα εκ των υστέρων έστω, αφού πάθαμε, να μάθουμε και να κάνουμε κάτι. Παρακάλεσα τον κύριο Σταύρο Σιάβο, που είναι ένας από τους περίφημους Ράμπο της Υγείας, για την ακρίβεια ήταν επικεφαλής του σώματος για τη Βόρειο Ελλάδα, να είναι μαζί μας έτσι για να πάρουμε μια γεύση του πώς λειτουργούσε. Καλημέρα κύριε Σιάβο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Κύριε Τσίμα, καλημέρα σας.
0: Ήσασταν επικεφαλής του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας Πρόνοιας στη Βόρειο Ελλάδα,
1: Ακριβώς, μέδρα της Θεσσαλονίκη, ναι.
0: Ναι, μέδρα της Θεσσαλονίκη. Επειδή άνοιξε αυτή η κουβέντα, εσείς πώς λειτουργούσατε, παίρνατε καταγγελίες και τις ερευνούσατε ή κάνατε οι ίδιοι επιθεωρήσεις, ελέγχους?
1: Κοιτάξτε, το ΣΕΙΠ έκανε τακτικούς και έκτακτους ελέγχους και βεβαίως μέσα από καταγγελίες. Ναι. Από καταγγελίες όπου και μερικές φορές και αυταπάγγελτα, ας πούμε, πηγαίναμε και κάναμε ελέγχους. Mm. Βασικά κάναμε ελέγχους παντού, έτσι. Ήταν τα δημόσια νοσοκομεία, ήταν
0: ναι.
1: μέγα εύρος, ας πούμε, των ελέγχων γινόταν
0: στα νοσοκομεία, βεβαίως.
1: Στα νοσοκομεία, στα δημόσια, στις ιδιωτικές κλινικές, και βεβαίως και στα ιατρία, ας το πούμε, για παραβατικές συμπεριφορές ορισμένων γιατρών.
0: Τι ψάχνατε κυρίως, ποιο ήταν τότε στις εκείνα τα χρόνια το πιο συνηθισμένο θέμα, αυτό που κινούσε το ενδιαφέρον σας ή τον έλεγχό σας?
1: Κοιτάξτε, οι παραβατικές συμπεριφορές στην εποχή εκείνη των γιατρών, ας το πούμε, ήτανε, δεν ήταν τόσο σοβαρές όπως είναι τώρα, ας το πούμε, όπως έχει αλλάξει την νομοθεσία, όπως ξέρετε. Αλλά εκείνο το οποίο εμείς, βέβαια, κάναμε και προκαταρκτικές, έτσι, δηλαδή ήμασταν και μπορούσαμε στην ενόηση πάντων με τον εισαγγελέα, έτσι, για διάφορους θανάτους. Επίσης, στους γιατρούς ήταν τα λεγόμενα malpractice, έτσι, οι αστοχίες αυτές εδώ, που ήταν ως επιτοπλίσων καταγγελίες συγγενών.
0: Ναι.
1: Βέβαια, το ΣΕΙΠ τότε ήταν πάρα πολύ γνωστό, έτσι, δηλαδή δεν χρειαζόταν.
0: Ναι.
1: Αν κάτι συνέβαινε, πήγαινε στο ΣΕΙΠ, θα λέγαμε, κατευθείαν.
0: Ναι. Ναι.
1: Και είχε κάνει μεγάλο έργο. Μέχρι που βεβαίως καταργήθηκε, απορροφήθηκε δηλαδή από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας.
0: Ναι. Αλλά η Εθνική Αρχή Διαφάνειας έχει μια γενική αρμοδιότητα και επίσης δεν έχει αυτού του είδους το ελεγκτικό σώμα όπως ήσασταν εσείς. Έτσι δεν είναι.
1: Σωστά το λέτε. Ναι. Σωστά το λέτε. Διότι αυτή τη στιγμή ακούω ότι έχουν γίνει υγειονομικοί έλεγχοι, ας το πούμε, χωρίς γιατρούς. Έτσι. Δηλαδή εδώ στη Θεσσαλονίκη δεν υπάρχει γιατρός.
0: Το δικό σας σώμα ναι. Πώς συγκροτήθηκε, δηλαδή ποιοι ήσασταν εσείς, με ποιο κριτήριο μπήκατε σε αυτήν την υπηρεσία?
1: Σε αυτήν την υπηρεσία μπήκαμε από το δημόσιο, όσοι ήμασταν στο δημόσιο, έτσι, και όχι με ιδιωτικά κριτήρια, έτσι. Έγινε, υποβάλαμε τις αιτήσεις μας, είπαμε ποιοι ήμασταν, έγινε επιτροπή από το Υπουργείο και διαλέξαν αυτούς που έπρεπε να διαλέξουμε. Μες. Τους διάφορους τομείς, διότι το ΣΕΙΠ είχε πάρα πολλούς τομείς, όπως ξέρετε. Έτσι. Ναι. Δηλαδή είχε διοικητικό, οικονομικό, είχε την πρόνοια. Έτσι.
0: Ναι, γιατί κάνατε ελέγχους και στα προνοιακά, ας πούμε, ιδρύματα, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως.
0: Πώς το κάνατε, δηλαδή χτυπούσατε το κουδούνι ενός ιατρείου και μπαίνατε μέσα και λέγατε είμαστε το ΣΥΠ και ήρθαμε για έλεγχο?
1: Ακριβώς, ναι. Και βέβαια υπήρχε και μια μυστικότητα. Τώρα αυτό το οποίο συμβαίνει, ας το πούμε, όπως ξέρετε, δηλαδή πήγα μια φορά, ας το πούμε, δεν τους ανοίξανε. Ξέραν ότι θα έρθουν εκεί. Κάλλιστα μπορούσαν να κάνουν ό,τι θέλανε, καταλάβατε. Στη συγκεκριμένη περίπτωση μιλάω.
0: Ναι. Ναι, μιλάμε για το ιατρείο αυτό το περίφημο που είναι εδώ και μερικές μέρες στο κέντρο της.
1: Πήγαν οι άνθρωποι του ιατρικού συλλόγου, δεν είναι επιθεωρητές. Αυτοί πάνε να δουν την εύρυθμη λειτουργία του ιατρείου. Αν έχει άδεια, ποιος είναι ο υπεύθυνος, δεν είναι. Δηλαδή δεν είναι εξοικειωμένοι, ας το πούμε, να κάνουν έλεγχο.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και όταν είναι κοινό μυστικό ότι θα τους γίνει έλεγχος, όπως καταλαβαίνετε, παίρνουν τα μέτρα τους, έτσι.
0: Εσείς τι θα είχατε κάνει, δηλαδή, ενώ το σώμα σας, τι θα είχε κάνει στην αντίστοιχη περίπτωση? Υπάρχει ένα ιατρείο το οποίο διαφημίζεται κιόλας παντού, είναι κοινό μυστικό.
1: Μπράβο, υπόθεση εργασίας. Λοιπόν, χτυπάς το κουδούνι, δεν είναι, χτυπάς το κουδούνι. Δεν σ' ανοίγουν. Έτσι. Γνωρίζεις ότι πιθανόν είναι μέσα. Έτσι. Λοιπόν, κάθεσαι. Έρχεσαι συνεννόηση με την αστυνομία και μετά με την εισαγγελία. Εντάξει. Απλά είναι τα πράγματα.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι που δεν γίνεται τώρα.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί στους ελέγχους δεν εμπλέκεται ούτε εισαγγελέας παρά μόνο εκ των υστέρων, δηλαδή όταν γίνει το κακό.
1: Ναι. Αυτό θα γινόταν άμεσα. Δηλαδή δεν φεύγεις από εκεί αν δεν κάνεις έλεγχο. Εντάξει.
0: Μάλιστα.
1: Εκτός, ας το πω, εάν ξέρεις ότι λείπουν ή είναι κλειστό ή τέτοιο, το ψάχνεις, δηλαδή ψάχνεις όλα τα δεδομένα, δεν είναι. Αλλά αν ξέρεις ότι σε βλέπουν από το μάτι και δεν σε ανοίγουν, έτσι, τότε έχεις εντολή ελέγχου, αλλά διότι δεν μπορείς να μπουκάρεις μέσα, ας το πούμε, δεν είναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πρέπει να συνοηθείς με την αστυνομία
0: και με την εισαγγελία.
1: Ναι. Δίνοντας την εντολή την οποία έχεις, έτσι.
0: Μάλιστα. Επειδή έχει, όλη αυτή η εμπειρία έχει ξαναέρθει στην κουβέντα, πόσους ελέγχους κάνατε, δηλαδή έχετε μια αίσθηση, ας πούμε, πόσους ελέγχους μπορούσα να κάνετε εσείς στον τομέα σας, στη Βόρεια Ελλάδα την ημέρα? Τι δυνατότητες είχε δηλαδή αυτό το σώμα?
1: Κοιτάξτε, υπάρχει ένας κατάλογος εκεί, τα στοιχεία είναι δημοσιοποιημένα όλα, κάθε έτος, έτσι. Λοιπόν, από ό,τι θυμάμαι, ένας μέσος όρος, ας το πούμε, ελέγχων, ήταν γύρω στους 250, ας πούμε, όχι στη Βόρεια Ελλάδα, έτσι, μαζί με, κάτω με την Αθήνα. Έτσι, 250 περιπτώσεις, ας το πούμε, το χρόνο περίπου. Μέσος όρος. Μέσος όρος. Γιατί άλλες φορές ήταν 300, άλλες ήταν 230, κάπως έτσι, δηλαδή, καταλάβατε.
0: Σαν αυτό το περίφημο... Σαν αυτό το περίφημο, πολύ συζητημένο τώρα, ας το πούμε, ιατρείο σας, είχε τύχει κάτι παρόμοιο στην εμπειρία σας?
1: Όχι. Δεν, την εποχή εκείνη ήταν άλλα τα παραπτώματα, να το πω έτσι. Δεν ήταν, δηλαδή, για χρηματισμό, για τέτοια πράγματα.
0: Φακελάκια κλπ.
1: Για μια έκδοση αποδείξεων, ιδιώτες κτλ. Κάπως έτσι. Δηλαδή, ήταν, βέβαια, όπως ξέρετε, όλες οι υποθέσεις αυτές δεν σε κάνουν και ευτυχισμένο όταν τις τελειώνεις, διότι δεν έχεις πιθανόν το ανάλογο αποτέλεσμα το οποίο περίμενες. Έτσι. Δηλαδή, δεν είναι όλες σοβαρές, ας το πούμε. Υπήρχαν σοβαρές υποθέσεις με θανάτους, έτσι, σε διάφορα νοσοκομεία της χώρας, όπου εκεί, ας το πούμε, ήταν μια σοβαρή υπόθεση ή μια υπόθεση, ας το πούμε, malpractice, έτσι. Τέτοιου είδους μιλάω, έτσι.
0: Αν σας ρωτούσα τη γνώμη σας ή τη συμβουλή σας, αν κάποιος σας ρώταγε, κύριε Σιάβο, με την εμπειρία που έχετε στο σώμα, τι θα συνιστούσατε να γίνει σήμερα με τις σημερινές συνθήκες που είναι διαφορετικές?
1: Κοιτάξτε, θα συνιστούσα στον Υπουργό, κύριο Γεωργιάδη, να επανασυστήσει το ΣΥΠ άμεσα. Έτσι. Και βέβαια με τις προδιαγραφές τις σημερινές, έτσι, όχι του 2002 που ιδρύθηκε, έτσι. Δηλαδή, με ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν εξειδικευμένους, έτσι, οι οποίοι μπορούν να προσφέρουν έργο. Αυτό θα του έλεγα.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σιάβο. Νομίζω ότι ήταν πολύ χρήσιμο να ακούσουμε την φωνή σας για την εμπειρία σας. Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Τσιμαγιά.
0: Καλή σας μέρα.

0: Λοιπόν, γυρίζουμε σελίδα. Χθες ήταν μια μέρα με έντονο πολιτικό στίγμα, γιατί συνεδρίαζε η Βουλή. Ήταν η δεύτερη ψηφοφορία για την πρώτη φάση της αναθεώρησης του συντάγματος. Ακούω από χτες αυτήν την, πώς να πω, την διαπίστωση ότι χάθηκε ευκαιρία, ότι δεν θα γίνει αναθεώρηση, ότι δεν υπήρξε συνένεση, άρα όλα ματαιώθηκαν. Να σας πω την ταπεινή μου γνώμη, δεν συμφωνώ καθόλου. 33 άρθρα πέρασαν, η Βουλή προτείνει στην επόμενη Βουλή, γιατί έτσι γίνεται, να τα αναθεωρήσει. Το τι θα κάνει η επόμενη Βουλή είναι δικό της θέμα. Τα άρθρα πέρασαν με εύκολη πλειοψηφία, 151 χρειαζόντουσαν, τα περισσότερα πήραν 159, 160, 161 ψήφους, συνεπώς περνάνε μια χαρά. Τώρα, η επόμενη Βουλή θα πρέπει να συζητήσει και να βρει συνενέσεις και να αποφασίσει ποια από αυτά θα αναθεωρήσει και προπάντων πώς θα τα αναθεωρήσει. Και επειδή δεν έχουμε ιδέα πώς θα μοιάζει η επόμενη Βουλή, ιδέα δεν έχουμε, από μια άποψη και πάλι κατά την ταπεινή μου γνώμη, θα ήταν μάλλον λάθος και ίσως και επικίνδυνο η σημερινή Βουλή να κάνει την πρόταση με πάνω από 180 ψήφους, δηλαδή πάνω από τα 3 πέμπτα, οπότε η επόμενη Βουλή θα μπορούσε μόλις με 151 να αλλάξει το Σύνταγμα όπως ήθελε. Ακριβώς επειδή είμαστε σε απόλυτη αβεβαιότητα για τη σύνθεση της επόμενης Βουλής, εγώ τουλάχιστον, αν μου περνούσε από το δικό μου χέρι που δεν περνάει, θα έλεγα, όχι ρε παιδιά, άστε το. Στείλτε τα με 151 και ας ελπίσουμε ότι η επόμενη Βουλή θα έχει την δυνατότητα που δεν έχει η σημερινή να έχει συνενέσεις και να βρει συμφωνίες για το πώς πρέπει να αλλάξουν τουλάχιστον εκείνα τα άρθρα που όλοι συμφωνούμε ότι πρέπει να αλλάξουν. Είχαμε και δημοσκοπήσεις χθες, 2 τον αριθμό. Είναι οι πρώτες μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Κατά κάποιο τρόπο η Διεθνή Έκθεση είναι σαν να μην έγινε. Οι συσχετισμοί καταγράφονται έτσι περίπου, όπως τους είχαμε αφήσει πριν το καλοκαίρι. Στις μετρήσεις υπάρχει ένας παράγοντας αβεβαιότητας, λείπει ο Σαμαράς. Οι εκτιμήσεις λένε ότι εύκολα θα πάρει πάνω από 3% εφόσον κάνει το απονεμωμένο. Κατά τα υπόλοιπα είμαστε εκεί που είμαστε. Η Νέα Δημοκρατία έχει προβάδισμα, αλλά είναι τόσο μακριά από την αυτοδυναμία, ώστε η αυτοδυναμία μοιάζει ανέφικτος στόχος. Και στο επίπεδο των κομμάτων της αντιπολίτευσης έχουμε κάτι που μοιάζει με σχεδόν ισοπαλία, δηλαδή ένα μικρό προβάδισμα Τσίπρα έναντι Ανδρουλάκη, ο οποίος Ανδρουλάκης κερδίζει από το γεγονός ότι είναι εκεί, ενώ ο Τσίπρας δεν είναι, και η εμφάνισή του στη Θεσσαλονίκη, νομίζω και η χθεσινή του στη Βουλή, μάλλον τον βοήθησε. Τα υπόλοιπα θα τα βρούμε. Λοιπόν, πρέπει να κάνουμε διακοπή, γιατί ήρθε η Μαρία με τις φρέσκες ειδήσεις στο στούντιο.
1: Mega News 104,6.
2: Καθημερινά 11 με 12 το πρωί, Ιορδάνης Χασαπόπουλος, Ανθή Βούλγαρη.
1: Μεγαλώνει και γίνεται μέγα. Mega News 104,6.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 10.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Με πολλά λειτουργικά κενά ξεκίνησε η νέα σχολική χρονιά. Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε η δημοσιογράφος Μάρνη Παπαματθαίου για το Mega News 104,6 στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, νηπιαγωγεία και δημοτικά, 4 ημέρες μετά την έναρξη των μαθημάτων υπάρχουν 7.459 λειτουργικά κενά. Επιπλέον, 2 σχολεία στο Κερατσίνι και 1 στο Πέραμα δεν άνοιξαν λόγω των ανακαινήσεων που γίνονται στο πλαίσιο του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου. Όσον αφορά στην εκπαίδευση ειδικής στήριξης στον Πειραιά, η χρονιά ξεκίνησε με πάνω από 500 κενά, δηλαδή 1 στους 5 εκπαιδευτικούς δεν έχει πάει στα σχολεία, ανέφερε νωρίτερα στο σταθμό μας ο Βασίλης Βατίστας, πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Κερατσινίου Περάματος. Σχέδιο διπλής ενίσχυσης με σκοπό την ανάσχεση των ανατιμήσεων στις τιμές των καυσίμων εξετάζει η κυβέρνηση σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας Τα Νέα. Συγκεκριμένα υπό εξέταση είναι η διεύρυνση των κριτηρίων του επιδόματος θέρμανσης αλλά και η επέκταση της επιδότησης του ντίζελ. Το θέμα των ανατιμήσεων στις τιμές των καυσίμων αναμένεται να τεθεί στο επίκεντρο του αυριανού Eurogroup στο Δουβλίνο. Νεκροί είναι οι τρεις από τους πέντε επιβαίνοντες στο αυτοκινήτου που εξετράπη τις πορείες του τα ξημερώματα στην παραλιακή στη Γλυφάδα, στο ρεύμα προς Αθήνα και προσέκρουσε σε Μάντρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, νεκροί είναι ένας 23χρονος και ένας 26χρονος, καθώς και ένα ακόμη άτομο αγνώστων λοιπόν στοιχείων. Δύο 18χρονοι νοσηλεύονται τραυματισμένοι. Η τροχαία ερευνά ανεμπλέκεται στο τροχαίο και άλλο όχημα. Στις φυλακές Κορυδαλλού οδηγήθηκαν τα ξημερώματα οι δύο γιατροί που προφυλακίστηκαν εχθές για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ο δικηγόρος τους προανήγγειλε ότι θα καταθέσει προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Και ο καιρός, γενικά αίθριο σήμερα στην Αττική, έως 29 βαθμοί η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο στις 11, όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
1: Mega News 104,6. Παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ. Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
3: This is going to be absolutely massive.
4: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Διαβαστέ στα νέα της Πέμπτης. Εκτός ελέγχου οι τιμές των καυσίμων, η κρίση στον Περσικό, οι επιπτώσεις στην Αντλία και οι αποφάσεις της ECB και της Fed που επηρεάζουν τη ζωή μας. Προστασία των παιδιών από τα social media. Τι προβλέπει το Kids Act της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μηδενικός φόρος στους αγρότες με εισοδήματα έως 20.000 ευρώ. 72 δόσεις. Τι πρέπει να ξέρουμε. Και πολυσέλιδη ομάδα. Όλα μόνο στα νέα της Πέμπτης.
6: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή, μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
1: Με την υποστήριξη του Mega News 104,6.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.

Καλημέρα και πάλι, χρόνια πολλά και πάλι στα κορίτσια που γιορτάζουν. Σοφία, ελπίδα, πίστη, αγάπη. Σας θυμίζω ότι στο 21-10-16-10-46 απαντάει η Κατερίνα Τσουκαλά. Αν θέλετε να πείτε κάτι, αν θέλετε να γράψετε κάτι, μπορείτε να το κάνετε με mail studio@meganews1046.gr ή να πάρετε, να στείλετε μηνύματα Viber ή WhatsApp στο 69-80-698-1041-1046. Μπερδεμένα το είπα. 698-1041-1046. Εύκολο είναι. Είμαστε στην αρχή ενός εκλογικού κύκλου που έχει διπλή αβεβαιότητα. Πρώτον, δεν ξέρουμε πόσες εκλογές θα χρειαστούν, μονές, διπλές, τρίδιπλες. Δεν ξέρουμε επίσης, και αυτό είναι η πρώτη φορά νομίζω από το 2012 που είναι τόσο αβέβαιο τι θα προκύψει από αυτές τις εκλογές. Λέω παρεμπιπτόντως, αυτός που ακούμε είναι ο θρυλικός Hank Williams, ο πρώτος στάρ της αμερικάνικης country μουσικής, γεννημένος σαν σήμερα. Κλείνω την παρένθεση. Λοιπόν, το 2015 ας πούμε, όλοι ξέραμε ποια κυβέρνηση θα βγει, δεν ξέραμε ακριβώς τα νούμερα, αλλά ότι θα κερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ το ξέραμε. Το 2019 επίσης ξέραμε ότι κερδίζει ο Μητσοτάκης, και το 2023 ό,τι και να λέγανε οι δημοσκοπήσεις, που και οι δημοσκοπήσεις το ίδιο λέγανε, ξέραμε ότι θα κερδίσει ο Μητσοτάκης. Ξέραμε τι κυβέρνηση θα έχουμε την επόμενη μέρα, ήμασταν βέβαιοι γι' αυτό. Τώρα, ποιος μπορεί να πει με σιγουριά τι κυβέρνηση θα προκύψει από τις εκλογές που θα γίνουν τον Απρίλιο, Μάιο, κάπου εκεί, και αν θα φτάσει μία ή θα χρειαστεί και δεύτερη, ενδεχομένως μετά από ένα διάλειμμα και τρίτη. Είμαστε σε μια περίοδο αβεβαιότητας, και αυτό είναι το ένα χαρακτηριστικό που κάνει αυτές τις εκλογές να διαφέρουν από τις προηγούμενες. Οι δημοσκοπήσεις δεν βοηθάνε. Αν υπάρχουν ρεύματα, πρέπει να είναι υπόγεια και μάλλον βουβά. Αυτό που είδαμε από τις δύο χτεσινές, έπονται άλλες δύο-τρεις μέχρι το Σαββατοκύριακο, είναι ότι η παρουσίαση στη Θεσσαλονίκη δεν άλλαξε τους συσχετισμούς. Καταγράφηκε. Οι εντυπώσεις, κανένας δεν ξετρελάθηκε, αλλά εν πάση περιπτώσει είδα σε μια δημοσκόπηση νομίζω στην ΠΑΛΣ 32% βρήκαν θετικά καλό το Μητσοτάκη, 15% τον Τσίπρα και 15% τον Ανδρουλάκη, ισοπαλία. Και στους συσχετισμούς είμαστε περίπου εκεί, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία προηγείται, αλλά η απόστασή της από την αυτοδυναμία είναι μάλλον ανέφικτο να καλυφθεί. Λέει καμιά φορά η κυβέρνηση ότι μα και το 23 οι δημοσκοπήσεις μας έδειχναν μακριά από την αυτοδυναμία. Ναι, την έδειχναν στο 32%, στο 36,5%, θυμάμαι τελευταία δημοσκόπηση.

0: 32-30, κάπου εκεί. Ως εκτίμηση, όχι ως μέτρηση πρόθεσης. Η απόσταση από το 30 στο 40 είναι αδύνατο να καλυφθεί. Αλλά υπάρχει και η μάχη εν εξελίξει στην αντιπολίτευση. Οπότε πάμε για μια πολιτική κουβέντα. Ο Παύλος Χριστίδης, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, βουλευτής στο νότιο τομέα της Αθήνας, στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κύριε Χριστίδη. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, κύριε Τσίμα, και καλή σας αρχή.
0: Να είστε καλά. Ακόμη, ναι, εντάξει, 15 μέρες αρχή είναι ακόμη, ναι. Έχετε δίκιο. Νότιος τομέας. Έψαχνα τα νούμερα και έχω την εντύπωση ότι είναι η μεγαλύτερη περιφέρεια της χώρας, η πιο πολυπληθής. Ο νότιος τομέας.
1: Είναι η μεγαλύτερη εκλογική περιφέρεια της χώρας. Έχει πάνω από 600.000 εκλογείς και πάνω από 1.100.000 κατοίκους.
0: Ωραία, χαρά στο κουράγιο σας.
1: Είναι ένας πολύ όμορφος τομέας με πολλές προκλήσεις, πολλές εσωτερικές ανισότητες, ακόμα και μέσα στους Δήμους, αλλά και με πολλές ευκαιρίες.
0: Ναι. Να αυτό στα χθεσινά, εγώ είπα την άποψή μου, αλλά έχει μια βάση κριτική ότι επειδή ακριβώς στην επόμενη Βουλή δεν έχουμε ιδέα τι θα προκύψει και μπορεί να προκύψουν πράγματα τρελά και αδιανόητα, το ότι κατά 2, 3, 4 πολύ σημαντικά άρθρα που όλοι συμφωνούμε και εσείς συμφωνείτε ότι πρέπει να αλλάξουν οπωσδήποτε, το ότι δεν παίρνουν πλειοψηφία 2/3, 3/5, 180 βουλευτές, σημαίνει ότι η επόμενη Βολή μπορεί και να μην τα αγγίξει. Αν δεν έχει 151, μπορεί και να μην τα αναθεωρήσει καν. Δεν είναι επικίνδυνο αυτό?
1: Κύριε Τσίμα, δεν είμαι χαρούμενος για αυτό το οποίο έγινε χθες και κανένας μας στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ δεν είναι χαρούμενος για αυτό το οποίο συνέβη με τη συνταγματική αναθεώρηση. Και αυτό διότι ο κύριος Μητσοτάκης τη μετέταψε σε μια αμοιβώς κομματική διαδικασία με τόνους οι οποίοι δεν παραπέμπουν σε μια θεσμική.
0: Ναι, αλλά και εσείς είχατε προεξοφλήσει ότι δεν θα ψηφίσετε.
1: Και σε χρόνους οι οποίοι ήταν πάρα πολύ σφιχτοί και κατά την άποψή μου λάθος παντελώς. Γιατί το λέω αυτό? Διότι όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, σε πρωτοβουλίες οι οποίες είχε πάρει το ΠΑΣΟ και ο Νίκος Ανδρουλάκης για να συζητήσουμε κρίσιμα ζητήματα, βλέπαμε την κυβέρνηση να κάνει μπρος-πίσω. Ίσως το πιο γνωστό και χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το παράδειγμα των μη κρατικών πανεπιστημίων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Είναι μια θέση την οποία υποστήριζε η Νέα Δημοκρατία διαχρονικά. Αυτή ήταν η θέση της Νέας Δημοκρατίας και το 2023, ότι μόνο με συνταγματική αναθεώρηση μπορεί να προχωρήσουμε στην ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων. Και είδατε πώς το άλλαξαν αυτό το 2024-25, τότε με την επίκληση της Σορβόνης, του Χάρβαρντ και όλων των υπολείπων πανεπιστημίων που δεν έχουν έρθει, και φυσικά με μια δικαστική απόφαση πριν από λίγο καιρό που ακυρώνει πολλές από τις προσπάθειες που έγιναν να βρούμε πανεπιστήμια από το παράθυρο.
0: Ναι, σύμφωνοι. Αυτό δεν αλλάζει όμως ότι ας πούμε ο τρόπος αυτό, το άρθρο που προβλέπει τον τρόπο με τον οποίο ελέγχονται οι υπουργοί για ευθύνες, που όλοι συμφωνούμε ότι πρέπει να αλλάξει, οπωσδήποτε πρέπει να αλλάξει, κινδυνεύει να μην αλλάξει αν στην επόμενη Βουλή δεν βρεθούν 151 που να συμφωνήσουν.
1: Ναι, αν δεν βρεθούν 180, λέτε.
0: 180. Ναι, 180, ναι, σωστά.
1: Κοιτάξτε.
0: Το οποίο δεν είναι και εύκολο.
1: Ναι, κοιτάξτε, σε αυτή τη συζήτηση μπαίνει ο παράγοντας αξιοπιστία και ο παράγοντας εμπιστοσύνη. Και αυτό το οποίο προέκυψε από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης και προφανώς από το ΠΑΣΟΚ είναι ότι δεν υπάρχει καμία εμπιστοσύνη στη Νέα Δημοκρατία. Και θα σας το έλεγα με μια εικόνα που νομίζω ότι έχει νόημα να την κρατήσουμε. Πώς μπορούμε να εμπιστευτούμε και να αξιολογήσουμε ως αξιόπιστη μια κυβέρνηση η οποία έχει συγκριθεί τον κύριο Βορύδη για την αναθεώρηση του άρθρου 86, που είναι ένας υπουργός ο οποίος κρύφτηκε πίσω από τον ισχύοντα, από το ισχύον άρθρο 86, για να καλυφθεί στις ευθύνες του στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δηλαδή εδώ η κυβέρνηση είχε τον κύριο Γεωργιάδη να μας λέει ότι τι να κάνουμε, έχουμε 156 και θα το πάμε μέχρι τέλους και θα υπερασπιστούμε τους δικούς μας, αυτό είναι το Σύνταγμα. Έβαλε τον έναν από τους υπεύθυνους υπουργούς να είναι ο εισηγητής και θέλει να την εμπιστευτούμε στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε τα πράγματα. Και πώς να εμπιστευτούμε, κύριε Τσίμα, μια κυβέρνηση και έναν πρωθυπουργό ο οποίος πίστευε στη θεσμικότητα και είναι ο πρώτος πρωθυπουργός ο οποίος προτείνει και εκλέγει πρόεδρο της Δημοκρατίας εν ενεργεία βουλευτή του. Δηλαδή εδώ πρέπει να σκεφτούμε τι έχει κάνει ο κύριος Μητσοτάκης τα τελευταία χρόνια και αν όλα αυτά και στα πανεπιστήμια και στο άρθρο 86 και στη συζήτηση την οποία κάνουμε τώρα για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο κύριος Μητσοτάκης τηρεί αυτά τα οποία λέει προεκλογικά ή κατά τη διάρκεια

0: και τη βουλευτική συζήτηση, τη κοινοβουλευτική συζήτηση. Δεν το κάνει. Επομένως, εμείς δεν θα μπορούσαμε να δώσουμε ποτέ λεφτά.
1: Ναι, λέει βέβαια ο Μητσοτάκης και ακούγεται λογικό αυτό που λέει. Δηλαδή, τι προεξοφλείται ότι θα είμαι πάλι πλειοψηφία στην επόμενη Βουλή και δεν μου έχετε εμπιστοσύνη. Πού ξέρουμε ποια θα είναι η πλειοψηφία στην επόμενη Βουλή?
0: Όχι, δεν προεξοφλούμε τίποτα τέτοιο. Ίσα-ίσα. Εμείς λέμε ότι εάν ο κύριος Μητσοτάκης τηρεί τις δεσμεύσεις του, αν κάποια στιγμή το αποφασίσει, και ως αξιωματική αντιπολίτευση, η αντιπολίτευση μπορεί να στηρίξει την κατεύθυνση την οποία θα αποφασίσει η επόμενη Βουλή. Θυμίζω, κύριε Τσίμα, ότι έτσι ακριβώς συνέβη στις προηγούμενες εκλογές και την προηγούμενη συζήτηση. Δηλαδή, ο κύριος Μητσοτάκης αξιοποίησε αυτό το οποίο συμφωνήθηκε με μεγάλη πλειοψηφία στις πρώτες εκλογές και εξέλεξε τον κύριο Τασούλα πρόεδρο.
1: Έτσι είναι.
0: Άρα, εδώ θέλουμε σοβαρότητα, θέλουμε συνέπεια και θέλουμε και αξιακή τοποθέτηση. Και όσον αφορά το ΠΑΣΟΚ, τις προτάσεις που έκανε, οι προτάσεις αυτές είναι διαρκώς πάνω στο τραπέζι και γι' αυτό σε κάποια άρθρα αυτές ψηφίσαμε όχι και σε κάποια άλλα.

0: βρίσκουν θετικά, τι φταίει?
1: Κύριε Τσίμα, πρώτα απ' όλα να πω ότι το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έχει συγκεκριμένες λύσεις για τους πολίτες. Και θέλω εν συντομία να πω ότι όταν η Ελλάδα είναι η τελευταία χώρα σε αγοραστική δύναμη, πρέπει να δούμε εάν τα προγράμματα των υπολείπων κομμάτων, στη σύγκριση την οποία κάνουν, δίνουν πραγματικές λύσεις ή όχι. Άρα η πρότασή μας για τον 13ο μισθό στο δημόσιο, για την 13η σύνταξη κλιμακωτά, για την κατάργηση του 13ωρου, είναι τρεις προτάσεις οι οποίες αφορούν τους Έλληνες στην καθημερινότητά τους. Το πώς θα τα αξιολογήσει τα προγράμματα αυτά ο πολίτης θα το δούμε στις επόμενες εθνικές εκλογές. Και αν μου επιτρέπετε να κάνω μια γέφυρα στη σχέση με την εισαγωγή την οποία κάνατε πριν πούμε, θέλω να διαβεβαιώσω όλους εκείνους οι οποίοι μας ακούν ότι ψήφος στο ΠΑΣΟΚ σημαίνει ψήφος υπευθυνότητας, ψήφος ευθύνης, ψήφος εθνικής στρατηγικής, ψήφος κοινωνικής ειρήνης και ισορροπίας. Και το λέω αυτό γιατί το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα το οποίο αυτό το οποίο λέει πριν από τις εκλογές θα το κάνει και μετά τις εκλογές. Δεν είναι κίνδυνος στη χώρα το ΠΑΣΟΚ όπως ήθελε να περιγράψει ο κ. Φλωρίδης και αποδέχτηκε ο κ. Μητσοτάκης χθες για τα εθνικά ζητήματα ή η δημοκρατική εναλλαγή στην εξουσία. Ναι, ίσα καλά. Ίσα είναι μια δημοκρατική εναλλαγή η οποία μπορεί να υπηρετήσει το λαό με πολύ καλύτερο τρόπο. Άρα η δικιά μας υποχρέωση βουλευτών στελεχών του ΠΑΣΟΚ είναι να μιλήσουμε με όλους τους πολίτες, να φτάσουμε σε κάθε γειτονιά και να τους δείξουμε τον δρόμο της ελπίδας και την πολιτική η οποία τους αφορά στην καθημερινότητά τους.
0: Πάντως, αν πιστέψουμε τις δημοσκοπήσεις, έχουμε ακόμη δρόμο μπροστά μας, αλλά αν οι εκλογές γινόντουσαν αύριο και αν οι δημοσκοπήσεις επιβεβαιωνόντουσαν, έχουμε μια κατάσταση όπου η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρώτη και με διαφορά, αλλά δεν θα μπορεί να κάνει γι' αυτό δύναμη κυβέρνηση. Το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ μαζί, αν αθροίζονταν, θα είχαν περίπου το ίδιο ποσοστό με τη Νέα Δημοκρατία. Και ένα ερώτημα βέβαια που σας γίνεται συνήθως, αλλά έχετε μια απάντηση σε αυτό, είναι αν θα συνεργαζόσασταν με τη Νέα Δημοκρατία για να αποφύγουμε μια περίοδο κυβερνησίας. Ένα δεύτερο είναι αυτό που έθεσε ο συνάδελφός σας, ο κύριος Πάνας, χτες, ότι εν πάση περιπτώσει, αφού μοιάζουμε με το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν συνεργαζόμαστε μετά τις εκλογές.
1: Κύριε Τσίμα, θέλω να σας απαντήσω με τα μηνύματα τα οποία παίρνω από τους ανθρώπους που συναντώ καθημερινά.
0: Για πέστε.
1: Σας λέω ότι κανένας από τους ανθρώπους που συναντώ έξω, είτε στο σούπερ μάρκετ, είτε στη λαϊκή αγορά, είτε στην περιοδία στην Κρήτη, είτε στην περιοδία στη Ροδόπη, είτε κάθε μέρα στο νότιο τομέα, δεν μου λέει με ποιον θα τα βρείτε την επόμενη μέρα. Μου λένε είναι εφικτό να μειώσετε το ΦΠΑ, είναι εφικτό να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Τι θα κάνετε για την ακρίβεια, τι θα κάνετε για τα φάρμακα, τι θα κάνετε για το ρεύμα.
0: Πολύ λογικό είναι αυτό που λέτε. Δηλαδή, σιγά μην έχει ο μέσος άνθρωπος, ο καθημερινός άνθρωπος, ο καθένας από εμάς, δηλαδή, δεν ξυπνά και κοιμάται με την έγνοια τι ποσοστό θα πάρουν τα κόμματα και πώς θα συνεργαστούν ή δεν θα συνεργαστούν. Κύριε, αλλά όταν έρθει εκείνη η ώρα, όλοι θα αγωνιούμε για το τι κυβέρνηση έχουμε.
1: Ωραία. Επειδή λοιπόν περιγράψατε και το βουβό κλίμα και το ρευστό κλίμα το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή, θέλω να σας πω ότι όσο μας ακούνε εμάς να μιλάμε για ανταλλαγή καρεκλών, τόκων, υπουργικών, ας πούμε, θέσεων κλπ, ο κόσμος ίσα ίσα οργίζεται, αγαναχτεί και απογοητεύεται. Αυτό το οποίο το ΠΑΣΟΚ έχει ευθύνη να κάνει είναι να δεσμευτεί στο πρόγραμμα το οποίο παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης ότι πριν και μετά τις εκλογές θα κάνει τα πάντα για να το εφαρμόσει. Επομένως, ψήφος στο ΠΑΣΟΚ, πρώτη θέση στο ΠΑΣΟΚ σημαίνει ότι το προσκλητήριο αφορά μόνο εκείνους οι οποίοι μπορούν να υλοποιήσουν το δικό μας πρόγραμμα. Εκείνους οι οποίοι πιστεύουν ότι μπορούμε να κάνουμε αυτές τις αλλαγές στις οποίες δεσμευόμαστε. Οποιαδήποτε άλλη συζήτηση είναι εκ του περισσού. Η συζήτηση για τη Νέα Δημοκρατία, κύριε Τσίμα, δεν είναι μόνο μια συζήτηση που σχετίζεται με την απόφαση του συνεδρίου. Είναι ότι είναι μια επιλογή απέναντι στις πολιτικές που εμείς πιστεύουμε. Η συζήτηση που αφορά τον κύριο Τσίπρα είναι ότι σε μια σειρά κρίσιμων ζητημάτων έχουμε διαφορετικές αντιλήψεις. Σε κάθε περίπτωση όμως, σας επαναλαμβάνω ότι εγώ προτιμώ να δώσω απαντήσεις στους πολίτες οι οποίοι με ρωτούν καθημερινά αν είναι εφικτό να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, εάν μπορεί να έχουμε καλύτερες εργασιακές συνθήκες, εάν μπορούμε να είμαστε ασφαλείς στην πατρίδα μας και στη συνέχεια να δούμε και όλα τα υπόλοιπα.
0: Να είστε καλά, κύριε Χριστίδη. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
0: Χριστίδη. Καλημέρα.

0: Εδώ είμαστε. Ημερολόγιο 5η, 17 Σεπτεμβρίου. Είμαστε στην αρχή ενός εκλογικού κύκλου. Μεγάλες συζητήσεις, οι οποίες ανακυκλώνονται, επαναλαμβάνονται. Επειδή ρώτησα τον κύριο Χριστίδη, φαντάζομαι θεώρησα ότι και εσείς κάπου το έχετε ακούσει, ότι ένας βουλευτής του Πασόκ, Χαλκιδικής, ο κύριος Πάνας, είπε σε μια συνέντευξή του ότι αφού και ο Τσίπρας ή η ελληνική αριστερά κινούνται στον χώρο της σοσιαλδημοκρατίας, εντάξει, τώρα δεν μπορούμε να το πούμε, αλλά γιατί να μην συνεργαστούμε μετά τις εκλογές. Αυτό ήταν το πνεύμα της ερώτησης, που, μάλλον η αφορμή για την ερώτηση που έκανα. Ξαναγυρίζω σελίδα στο ημερολόγιο για να πάω σε αυτό που αφορά την γενέθλια Κυψέλη, την συνοικία στην οποία γεννήθηκα και μεγάλωσα. Η Κυψέλη είναι στην επικαιρότητα, ίσως λιγότερο από ό,τι θα έπρεπε, γιατί το θέμα είναι σοβαρό, με αφορμή όλο αυτό που έχει συμβεί με τα σπίτια που παρουσιάζουν ρογμές και καθυζήσεις λόγω των έργων του μετρό. Η είδηση είναι ότι δόθηκε χθες από τον Δήμαρχο Αθήνας προς την δικαιοσύνη η έκθεση των πραγματογνωμόνων, η οποία χτυπάει ένα καμπανάκι κινδύνου. Οι καθυζήσεις είναι 4 φορές πάνω από το όριο ασφάλειας, οι τιμές στροφής και στρέψης κτηρίων υπερβαίνουν το όριο συναγερμού μέχρι και στο διπλάσιο. Στα νέα μπορείτε να βρείτε ένα πολύ ενδιαφέρον και αναλυτικό ρεπορτάζ του Μιχάλη Γελασάκη, που έχει στα χέρια του την προσωρινή έκθεση των εμπειρογνωμόνων, αλλά το θέμα είναι πώς το ζουν οι κάτοικοι. Είναι στην τηλεφωνική γραμμή μια κάτοικος, συγκάτοικος της Κυψέλης, η κυρία Βάσια Τζανακάρη. Καλημέρα, κυρία Τζανακάρη. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, κύριε Τσίμα. Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Ζείτε στην Κυψέλη, προφανώς. Και μάλιστα σε σπίτι που έχετε αγοράσει πρόσφατα, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ζω στην Κυψέλη τα τελευταία 16 χρόνια. Το σπίτι αυτό το αγόρασα πριν από 2 χρόνια με δάνειο, γιατί ήμουν αποφασισμένη να μείνω σε αυτή τη γειτονιά, γιατί αγαπώ αυτή τη γειτονιά. Μεγάλωσε εκεί το παιδί μου.
0: Δικαιολογημένα.
1: Πήγε εκεί δημοτικό σχολείο, είναι εκεί οι παππούδες του όλοι. Και ήμουν και πάρα πολύ χαρούμενη που περιμέναμε να φτιαχτεί το μετρό επιτέλους, γιατί η Κυψέλη είναι μια περιοχή η οποία δεν εξυπηρετείται καθόλου καλά από συγκοινωνίες. Ήμασταν άνθρωποι που θέλαμε όλοι το μετρό και περιμέναμε πώς και πώς, όχι βέβαια με αυτές τις συνθήκες όπως έγινε.
0: Εσείς, το σπίτι το δικό σας στο οποίο μένετε είναι ένα από αυτά στα οποία παρουσιάζονται προβλήματα,
1: Είναι μία από τις πολυκατοικίες που επλήγησαν. Αν θυμάστε και το περιστατικό που συνέβη τον Απρίλιο, που γέμισαν κάποιοι δρόμοι της Κυψέλης με ένα μυστηριώδες, σε εισαγωγικά, είναι μία από αυτές τις πολυκατοικίες. Εμφανίστηκαν ρογμές, εμφανίστηκε αποκόλληση από τη διπλανή πολυκατοικία. Το πάρα πολύ ανησυχητικό είναι, και αυτό αφορά όχι μόνο τη δική μου πολυκατοικία, αλλά και τις υπόλοιπες που είναι πάνω από 20, ότι οι ρογμές αυτές εξακολουθούν να διευρύνονται. Είναι εμφανίζονται
0: ακόμη,
1: και
0: γιατί αυτό που ακούμε από
1: είναι
0: τους...
1: ότι το φαινόμενο.
0: Ότι εντάξει, σταμάτησε, έγινε, τέλειωσε, αφού δεν υπάρχουν και εργασίες.
1: Αν το φαινόμενο έχει σταματήσει, εγώ θα ήθελα να με εξηγήσουν πάρα πολύ οι μηχανικοί του ΑΒΑΚΑ και της Ελληνικό Μετρό, για ποιο λόγο το δικό μου διαμέρισμα, το οποίο δεν είχε κάνει κάποια ρογμή, ενώ υπήρχαν σε άλλα διαμερίσματα και στους κοινόχρηστους χώρους, γιατί πριν από μερικές μέρες εμφάνισε νέες ρογμές και εμφανίζει κάθε μέρα νέες ρογμές.
0: Και τώρα που μιλάμε, δηλαδή τώρα αυτές τις μέρες.
1: Αυτές τις μέρες, μάλιστα. Δεν έχουν δοθεί τα πλήρη στοιχεία στους τεχνικούς συμβούλους των κατοίκων που έχουν διοριστεί από το Δήμο Αθηναίων, τον κύριο Κρασάκη και τον κύριο Καλιαμπάκο, ώστε οι άνθρωποι να μπορέσουν να βγάλουν τα πορίσματά τους. Σε αυτή τη φάση περιμένουμε τα πορίσματα από το ΤΕΕ, οι οποίοι λαμβάνουν τα στοιχεία, οι οποίοι οι άνθρωποι όμως έρχονται διαρκώς στα σπίτια μας για να βλέπουν τη νέα κατάσταση.
0: Έρχονται όμως, γίνονται αυτοψίες τώρα αυτή την περίοδο.
1: Γίνονται αυτοψίες και περιμένουμε τα πορίσματα των μηχανικών του ΤΕΕ. Έχουν ανατεθεί κάποιοι μηχανικοί από το ΤΕΕ στις πολυκατοικίες, έχουν μοιραστεί και περιμένουμε, τι να σας πω, σε τρομερή αγωνία, γιατί αυτό το πράγμα έχει κρατήσει από το Μάρτιο με φοβερή αδιαφορία από την Ελληνικό Μετρό. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλά αναπάντητα email που τους είχαμε στείλει και δεν ενδιαφέρθηκαν ποτέ να απαντήσουν, παρά μόνο όταν αρχίσαμε να κινούμαστε νομικά με τον δικηγόρο μας, τον κύριο Καμπαγιάννη.
0: Και τι κάνετε, δηλαδή τι κάνει ένας άνθρωπος που στο σπίτι, που, και μάλιστα όπως στην περίπτωσή σας, είναι ένα σπίτι του οποίου ακόμη πληρώνει το δάνειο, υποθέτω.
1: Φυσικά είναι ένα σπίτι που πληρώνω δάνειο, είναι ένα σπίτι που ανακαίνισε, είναι ένα σπίτι στο οποίο δεν είχα καλά-καλά τελειώσει την ανακαίνιση. Επίσης εγώ είμαι μονογονέας, οπότε μένω με τον 12χρονο γιο μου στο σπίτι και είμαστε οι δυο μας. Όλο το καλοκαίρι είχα αναγκαστεί να στείλω το παιδί στην εξοχή, για να νιώθω ότι είναι πιο ασφαλής. Ο ίδιος με ρωτούσε και με ρωτάει αν το σπίτι μας είναι ασφαλές. Αρκεί να σας πω ότι.
0: Ναι, είναι, αν είναι 12 βράδυ, ετών, έχει συνείδηση του τι συμβαίνει.
1: Φυσικά. Προχθές το βράδυ με ρώτησε αν έχω τυχόν φοβίες. Και όταν του είπα γιατί ρωτάς, μου λέει γιατί εγώ μου λέει φοβάμαι τους σεισμούς. Και του λέω από πότε. Και μου λέει από τότε που έγινε αυτό με το μετρό. Λοιπόν, καταλαβαίνετε σε τι κατάσταση ζούμε. Ο Δήμος Αθηναίων μας έχει παράσχει ψυχολογική υποστήριξη μέσω του κοινοτικού ιατρείου, κάποιες συνεδρίες με ψυχολόγους για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε σε όλο αυτό. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, έχουμε μια καθημερινότητα με εργασία, με οικογένεια, πάρα πολύ πιεστική. Γυρίζουμε στο σπίτι μας και όπως μου είπανε, μου είπε και η ψυχολόγος, το νευρικό μας σύστημα είναι σε κατάσταση επιφυλακής διαρκώς. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Γιατί η ψυχική
0: προφανώς γυρίζετε στο σπίτι σας και το πρώτο πράγμα που κάνετε είναι να τσεκάρετε τους στίχους αν υπάρχει καινούργια ρογμή.
1: Ακριβώς. Ακριβώς όπως
0: τώρα, μια ιδέα που θα έλεγε κανείς είναι: ωραία, μήπως προσωρινά φύγετε και πάτε κάπου αλλού. Αλλά ξέρω και εγώ πού να πάει κανείς. Ιδίως αν το σπίτι του είναι, πληρώνει ακόμη το δάνειο της αγοράς του.
1: Καταρχάς, εμείς δεν μπορούμε να επιβαρυνθούμε με αυτό το κόστος. Γιατί φανταστείτε να πληρώνεις δάνειο και να πρέπει να πληρώσεις και ένα ενίκιο με τις γνωστές τιμές των ενοικίων όπως έχουν διαμορφωθεί και το ξέρουμε όλοι. Από εκεί και πέρα, το ότι έχουν προσφερθεί φίλοι να μας φιλοξενήσουν κτλ. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί έχουμε ένα δίκτυο ανθρώπων να μας στηρίζει. Δεν είναι όμως υποχρέωσή τους και δεν είναι και δική μας υποχρέωση, διότι δεν είναι δική μας ευθύνη αυτό που συνέβη. Ήδη υπάρχουν. Καταρχάς, οι νοικιαστές έχουν φύγει έτσι, πάρα πολύ από τα διαμερίσματα. Οι ιδιοκτήτες και οι νοικιαστές όμως θέτουν πολύ έντονα το ζήτημα της μεταστέγασης. Οι άνθρωποι δεν νιώθουν και δεν νιώθουμε ασφαλείς στα σπίτια μας και θέλουμε μία απάντηση, μία λύση προσωρινή, ούτως ώστε μέχρι να υπάρξει πόρισμα που θα μας διαβεβαιώνει ότι είμαστε ασφαλείς ή πόρισμα που θα λέει ότι πρέπει να γίνουν οι τάδε εργασίες ώστε να είστε ασφαλείς και θα διαρκέσουν αυτό τον καιρό. Θέλουμε δηλαδή ένα πλήρη δομοστατικό έλεγχο τα κτίρια μας και εργασίες αποκατάστασης. Όχι να έρθουν να μας βάψουν τις ρογμές όμως όπως θέλανε να κάνουν στην αρχή.
0: Ναι. Συνεπώς, απλώς ζείτε την καθημερινή αγωνία και περιμένετε την οριστική πραγματογνωμοσύνη κατά κάποιο τρόπο του τεχνικού επιμελητηρίου που
1: περιμένουμε και την πραγματογνωμοσύνη του ΤΕΕ αλλά και των δικών μας συμβούλων που έχουν διοριστεί από το Δήμο Αθηναίων. Και επίσης θέλω να σας πω ότι προχθές σε τηλεοπτική εκπομπή ο κύριος Ταχιάος ερωτηθείς αν θα έμενε, αν θα νίκιαζε σε αυτές τις πολυκατοικίες, είπε όχι τώρα δεν θα νίκιαζα. Οπότε σε εμάς τι προτείνει, τι μας συμβουλεύει να κάνουμε ο κύριος Ταχιάος σε εμάς που μένουμε εκεί εξ ανάγκης.
0: Πέρα από την ψυχολογική υποστήριξη που μου είπατε, έχετε κάποια άλλη μορφής αρρωγή?
1: Υπάρχει η νομική αρρωγή του κυρίου Καμπαγιάννη, υπάρχει η αρρωγή των τεχνικών μας συμβούλων, του κυρίου Κρασάκη και του κυρίου Καλιαμπάκου. Από εκεί και πέρα είναι ο Δήμος Αθηνά που μας έχει στηρίξει πολύ σε όλο αυτό.
0: Τι να πω, κυρία Τζανακαρή, έχουμε αυτή την περιπέτεια να τελειώσουμε.
1: Να πούμε ότι πρόσφατα, είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι πρόσφατα παραιτήθηκε και ο πρόεδρος του Ελληνικού Μετρό, ο κύριος Χρήστος Καραδήμας. Κάτι λέει και αυτό.
0: Ναι. Προφανώς. Κυρία Τζανακάρη, σας ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι
1: πολύ.
0: Η περιπέτεια να τελειώσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αλλά ομολογώ είναι μια περιπέτεια την οποία όλοι συναισθανόμαστε. Και πολύ περισσότερο, και το πρόβλημα είναι ότι είναι μια περιπέτεια για ένα σκοπό με τον οποίο και εσείς συμφωνείτε. Δηλαδή, είναι πολύ σημαντικό να γίνει το μετρό. Απλώς όχι έτσι. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Και εσάς για την προσοχή, την ακρόαση, τα μηνύματα. Να είστε καλά. Τελευταίο ήχος του ημερολογίου, άντε να το πω και αυτό. Είναι ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε σαν σήμερα το 1964. Η πρώτη μεγάλη επιτυχία της Diana Ross και των Supremes. Όχι, πρέπει να πω και κάτι ακόμα. Έχω ένα μήνυμα για εσάς, αφού είμαστε σε διαφημιστικό περιβάλλον σιγά σιγά, για ένα ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ που δίνει ξανά ζωή σε μια γειτονιά, μια έμπραξη στήριξη ανθρώπων που βρίσκονται δίπλα στη γη και την παραγωγή, μικρές και μεγάλες δράσεις που ανταποκρίνονται σε ανάγκες και συμβάλλουν ουσιαστικά στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Η ΔΕΗ είναι που τα κάνει αυτά, βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν νοικοκυριά και αγρότες, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τοπικές κοινωνίες, αλλά και τον περιπλητισμό. ΔΕΗ.gr για να μάθετε για τις δράσεις αυτές. Καλή σας ημέρα.

0: ώρα είναι 11. Mega News 104,6.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων στις 11 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο ο Ηλίας Μπενέκος. Τα σοβαρότατα κενά που καταγράφονται με το ξεκίνημα της νέας σχολικής χρονιάς παίρνει στο φως το Mega News 104,6. Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε η δημοσιογράφος Μάρνη Παπαματθαίου στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση σε νηπιαγωγεία και δημοτικά, 4 μέρες μετά την έναρξη των μαθημάτων υπάρχουν 7.459 λειτουργικά κενά. Τα 4.873 κενά αφορούν την παράλληλη στήριξη, ενώ λείπουν 428 δάσκαλοι και 466 νηπιαγωγοί. Τα περισσότερα κενά, 586, εντοπίζονται στον Πειραιά και 389 στη Δυτική Αττική. Επιπλέον, δύο σχολεία στο Κερατσίνι και ένα στο Πέραμα δεν άνοιξαν λόγω των ανακαινήσεων που γίνονται στο πλαίσιο του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου. Τα μεγάλα προβλήματα που καταγράφονται στα σχολεία του Πειραιά αναφέρθηκε, μιλώντας στο Mega News 104,6, ο Βασίλης Βατίστας, πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Κερατσινίου Περάματος. Όπως είπε, υπάρχουν πάνω από 500 κενά σε εκπαιδευτικούς παράλληλης στήριξης στα σχολεία του Πειραιά. Δηλαδή, ένας στους 5 δεν έχει πάει στα σχολεία. Η χρονιά σε γυμνάσια και λύκεια του Ρεθύμνου ξεκίνησε με 120 κενά εκπαιδευτικών, ενώ η περσινή είχε ολοκληρωθεί με 100 κενά, ανέφερε μιλώντας στο σταθμό μας ο Χρήστος Σουρουλής, πρόεδρος ΕΛΜΕ Ρεθύμνου. Διευκρίνησε ότι ένας από τους λόγους που υπάρχουν κενά στην περιφέρεια είναι ότι οι εκπαιδευτικοί προσλαμβάνονται με μισθό 800 ευρώ και επί της ουσίας καλούνται να χρηματοδοτήσουν οι ίδιοι τη δουλειά τους, προκειμένου να κρατήσουν το διορισμό τους. Σχέδιο διπλής ενίσχυσης με σκοπό την ανάσχεση των ανατιμήσεων στα καύσιμα εξετάζει η κυβέρνηση σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας Τα Νέα. Συγκεκριμένα, υπό εξέταση είναι η διεύρυνση των κριτηρίων του επιδόματος θέρμανσης αλλά και η επέκταση της επιδότησης του ντίζελ. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει διαθέσιμο δημοσιονομικό περιθώριο της τάξης των 200 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο ενδεχομένως να αξιοποιηθεί εφόσον χρειαστεί, ωστόσο απορρίπτεται το ενδεχόμενο επιδότησης του πετρελαίου θέρμανσης στην Αντλία. Το θέμα των ανατιμήσεων στις τιμές των καυσίμων αναμένεται να απασχολήσει τις εργασίες του αυριανού Eurogroup στο Δουβλίνο. Δύο νέοι 23 και 26 ετών και ένας άνδρας αγνώστων στοιχείων είναι σύμφωνα με πληροφορίες τα θύματα του τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα στην Παραλιακή, στη Γλυφάδα στο ρεύμα προς Αθήνα. Τραυματίστηκαν ακόμη δύο 18χρονοι, ένας εκ των οποίων σοβαρά. Σύμφωνα με πληροφορίες, το όχημα προσέκρουσε σε μάντρα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος. Η τροχαία ερευνά αν εμπλέκεται και άλλο όχημα στο τροχαίο. Με 117 χιλιόμετρα την ώρα εντοπίστηκε να κινείται 24χρονος μοτοσυκλετιστής στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης τη στιγμή που το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο στο σημείο αυτό ήταν μόλις 50 χιλιόμετρα. Ο νεαρός συνελήφθη τα ξημερώματα και θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα. Στις φυλακές Κορυδαλλού οδηγήθηκαν τα ξημερώματα οι δύο γιατροί που προφυλακίστηκαν για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα γιατρός θα είναι μόνη της σε κελί στη γυναικεία πτέρυγα και ο άνδρας σε αντίστοιχο χώρο στις ανδρικές φυλακές που είναι απομακρυσμένος και δεν έχουν εύκολη πρόσβαση οι άλλοι κρατούμενοι. Την εκτίμησή του ότι η πολεμική σύγκρουση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν ενδέχεται να πλησιάζει στο τέλος της, εξέφρασε μιλώντας σε δημοσιογράφους ο Ντόναλντ Τραμπ. 18 τραυματίες, μεταξύ των οποίων παιδιά, και εκτεταμένες υλικές ζημιές προκάλεσαν τα νέα ρωσικά πλήγματα με βαλιστικούς πυράβλους και μη επανδρομένα εναέρια οχήματα στο Κίεβο και στο λιμάνι της Οδυσσού. Η OpenAI αποκάλυψε νέα περιστατικά στα οποία η τεχνητή νοημοσύνη συμπεριφέρθηκε στη διάρκεια δοκιμών με τρόπους που περιέγραψε ως απροσδόκητους ή ανησυχητικούς. Σε μία περίπτωση, ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης προσπάθησε να ανεβάσει στο διαδίκτυο αρχεία που είχε δημιουργήσει το ίδιο αποκλειστικά και μόνο για να μπορεί να τα επικαλεστεί ως πηγές στις απαντήσεις του. Σε μία άλλη περίπτωση, ένα μοντέλο απλώς δημιούργησε τα δεδομένα που του ζητούσαν αφού απέτυχε να βρει την πληροφορία και αρχικά προσπάθησε να κρύψει αυτό που είχε κάνει.
0: Το χρηματιστήριο σήμερα.
1: Στις 2.698,7 μονάδες κινεί το Γενικός Δείκτης Τιμών στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η τιμή του πετρελαίου Brent διαμορφώνεται στα 104,2 δολάρια το βαρέλι με πτώση 1,46%. Πτώση και για το αμερικανικό αργό με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 101,1 δολάρια το βαρέλι. Η τιμή του χρυσού καταγράφει πτώση 0,39% στα 4.370,7 δολάρια η ουγγιά. Η τιμή για το ασίμι διαμορφώνεται στα 64,9 δολάρια η ουγγιά με οριακή πτώση 0,03%. Όλες οι οικονομικές ειδήσεις στην ιστοσελίδα του οικονομικού ταχυδρόμου out.gr.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Με το Ρόμαν Γιάρεμτσουκ να σκοράρει με κεφαλιά στο 84ο λεπτό, ο Ολυμπιακός πήρε μια σπουδαία σημασίας νίκη με ανατροπή με αντίπαλο τη Γιαγκελόνια στην πρεμιέρα του Europa League. Οι Πολωνοί προηγήθηκαν στο 20ο με τον Σμιτ, ενώ οι Ερυθρόλευκοι ισοφάρισαν με τον Γκονζάλες στο 43. Στην Αθήνα για τους Ερυθρόλευκους βρίσκεται από χθες το βράδυ ο Μάριους Μουαντιλμαντζή και θα τεθεί άμεσα στη διάθεση της ομάδας. Σήμερα στις 8 παρατέταρτο ο Όφη υποδέχεται τη Χόφενχάιμ στο Παγκρίτιο. Για το κύπελο Ελλάδας ο Παναθηναϊκός έκανε το 2-2 επικρατώντας με 2-0 της Κηφισιάς. Ο ΠΑΟΚ πέρασε από το Περιστέρι με νίκη 1-0 επί του Ατρόμητου, ενώ στα υπόλοιπα μάτς νίκη Βόλου Αστέρας Τρίπολης 0-3 και Άρης Μαρκό 1-0. Η δεύτερη αγωνιστική της League Phase ολοκληρώνεται σήμερα με τις αναμετρήσεις Καλαμάτα ΕΛ και ΑΕΚ Πανσεραϊκός.
0: Ο καιρός.
1: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
2: Σήμερα Πέμπτη στην Αττική θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 29 βαθμούς, ενώ οι βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι θα πνέουν 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6, πρόσκαιρα πολύ τοπικά και 7 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε επίσης αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Σχετικά με την υπόλοιπη χώρα, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα επικρατήσουν νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Ο καιρός θα βελτιωθεί από το απόγευμα στην Κρήτη και από το βράδυ στα Δωδεκάνησα. Κατά τόπους στην Εύβοια και τις Κυκλάδες θα σημειωθούν λίγες βροχές από νωρίς το πρωί έως περίπου το μεσημέρι. Στις υπόλοιπες περιοχές θα επικρατήσει αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν στα ηπειρωτικά, όπου κυρίως στα ορεινά είναι πιθανές σύντομες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, ασθενείς 2 με 4 μποφόρ στο Ιόνιο και 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πολύ μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 29 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.
0: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Για την κυκλοφορία στους δρόμους μας ενημερώνει η Κατερίνα Μπούκα.
3: Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτήν την ώρα στην Αττική Οδό, στις εξόδους Γιαλαμία και στα δύο ρεύματα. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα και στο κέντρο της Αθήνας, στους δρόμους περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος, στην άνοδο της Συγκρού στο ύψος Συγκρού Φίξ και στην άνοδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας ανατμήματα.
1: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 11.30. Μικρόφωνο στον Ιορδάνη Χασαπόπουλο και την Ανθή Βούλγαρη.
0: Mega News 104,6.
4: Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 2 το μεσημέρι, αστάθμητος παράγων με τον Χρήστο Χωμενίδη. Με την υποστήριξη της Telecom.
5: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
6: Διζυγλικινικό.
5: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
6: Natural Factors.
5: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
7: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-0106-700.
9: Οι μεγαλύτερες καινοτομίες του αγροδιατροφικού τομέα δίνουν το παρόν στην 3η Agri Innovation Expo του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 24 και 25 Σεπτεμβρίου, 4 με 9 το απόγευμα, στο Γεωργικό Μουσείο Ιερά Οδός 75. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο agriinnovation.aua.gr. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
11: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
12: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
13: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Σήμερα είναι 5η 17 Σεπτεμβρίου. Εδώ είμαστε διπλός μπελάς με την Αθή Βουλγαρή
1: και τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο.
2: Καθώς περνούσα από το καθρέφτη, κομμάτια πάνω σε κομμάτια.
0: Κανονικά.
1: Προ-Παρασκευή σήμερα, παιδιά.
0: Κανονικά πρέπει να βάλουμε ένα τραγούδι για τη Σοφία.
1: Ναι, εσύ, για την αγάπη, για την ελπίδα. Χρόνια πολλά, κορίτσια.
0: Να τις χαίρεστε, παιδιά, και να τις πάρετε τηλέφωνο. Ναι. Και μακριά να είναι και να έχετε μαλώσει, να τις πάρετε τηλέφωνο. Δεν είναι κακό αυτό το πράγμα.
1: Με ποια έχεις μαλώσει εσύ?
0: Με καμία δεν έχω μαλώσει.
1: Σίγουρα έχεις μαλώσει.
0: Δεν μαλώνω, όχι, όχι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν κρατάω μούτρα καταρχήν εγώ. Απλώς ναι, το κρατάω μια ζωή.
1: Ναι, περιμένεις το ποτάμι να το φέρει μπροστά το πτώμα.
0: Έλα, σταμάτα τώρα, σταμάτα.
1: Έτσι, έτσι.
0: Αφού δεν το ξέρεις καλά. Θέλω να πω και χρόνια. Και χρόνια πολλά στην Ελισάβετ που έχουμε εδώ, την Ελισάβετ την Ηλιοπούλου.
1: Έχει γενέθλια.
0: Ναι, έχει σήμερα γενέθλια.
1: Χρόνια πολλά, Ελισάβετ, που έφερες αυτά τα ωραία τυροπιτάκια.
0: Α, τα δοκίμασες, βλέπω σήμερα. Άμα ζητάς κάτι έρχεται.
1: Λοιπόν, καλημέρα να πω και στην φίλη μας την κυρία Ελένη που μας έστειλε μουσταλευριές σήμερα χωρίς ζάχαρη.
0: Ναι, χωρίς να τη ζητήσουμε. Μια κουβέντα είπαμε, παιδιά, γέμισε το στούντιο μουσταλευριές.
1: Να δω τι θα κάνεις χωρίς εμένα.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Να δω τι θα κάνεις.
0: Τίποτα θα κάνω, θα κάνω δίαιτα. Mm. Λοιπόν, εδώ είμαστε, παιδιά. Ο Βασίλης Οπριονάς είναι στη ρύθμιση του ήχου και στα ντεκ. Ο Νίκος Νικολακόπουλος στη μουσική επιμέλεια. Η Βιργινία Πισημίση αρχισυνταξία. Η Κατερίνα Τσουκαλά στο τηλεφωνικό κέντρο 211-016-1046. 211-016-1046. Και τα Viber και τα WhatsApp, κυρία Ανθή μου.
1: 698-104-104-6. Είτε στο Viber είτε στο WhatsApp. Στείλτε, παιδιά, WhatsApp μου αρέσει η επικοινωνία. Γιατί δεν είναι ανοιχτός ο υπολογιστής μου. Στείλτε WhatsApp, μου αρέσει αυτή η επικοινωνία με το WhatsApp.
0: Και στο Viber να στείλω, δεν είναι κακό αυτό.
1: Ναι, ωραία. Τι θέλω να σου πω τώρα.
0: Για πες. Κίνηση θέλω να σου πω,
1: ναι,
0: σήμερα
1: έχει.
0: Αφού έτσι ξεκινάμε, ναι. Μην πλησιάζετε στο αμαρτωλό τρίγωνο. Το αμαρτωλό τρίγωνο είναι Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Παναθηναϊκό στάδιο και Συγκρού από εκεί.
1: Τώρα
0: όλο αυτό ζάπιο γύρω γύρω. Εκεί είναι η κίνηση αυτή την ώρα. Ναι, στο ποτάμι λίγη κίνηση έχει.
1: Λοιπόν, να σας πούμε τα νεότερα για την υπόθεση Μαζονάκη. Πήγανε πρωί-πρωί στον Κορυδαλό και η γιατρός και ο γιατρός. Έτσι, από ξεχωριστές κατευθύνσεις ο καθένας, η γιατρός από το αστυνομικό τμήμα Κυψέλης, ο γιατρός από το κελί εκεί στη Γαδά. Τώρα να δούμε πώς θα συνεχιστεί αυτή η υπόθεση και να δούμε και τι ρόλο έχει παίξει ο υπνοτιστής.
0: Ο οποίος όμως βγήκε χθες, τον είδες. Μια χαρά ήταν ο υπνοτιστής.
1: Γιατί να πει.
0: Ναι, παιδιά, εγώ δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί του έστειλε τη φωτογραφία.
1: Με την καρδούλα.
0: Και ενισχύεται αυτό που πίστευα από την αρχή, ότι. Δεν είχαν καταλάβει ότι είναι νεκρός ο Μαζονάκης.
1: Ρε εσύ τόσο άσχετη, έλα μωρέ Ιορδάνη, ρε είσαι τόσο άσχετο.
0: Έλα μωρέ, εδώ κατέβηκε μέχρι το ΕΚΑΒ και μόλις του είπε ο άλλος, λέει πάμε στο Ελπίς, δεν το συνόδευσε, γιατρός. Και στο νοσοκομείο λέμε παιδιά τι είναι αυτός, τι έκανε, πώς πέθανε, πώς έπαθε ανακοπή.
1: Πάντως θα σας πω κάτι, είναι πάρα πολύ αστείο γιατί πια... καταλαβαίνουμε όλοι τι γίνεται και γενικότερα με τους ελέγχους. Βγήκε χθες και είπε η κυρία Παγώνη ότι οι έλεγχοι, όταν δεν υπάρχει καταγγελία, σε παίρνουν τηλέφωνο στο ιατρείο και σου λένε:
0: Γεια σας.
1: Γεια σου, Βούλγαρη. Η Χασαπόπουλε θα έρθουμε αύριο στις 3 η ώρα. Και εσύ ανάλογα προλαβαίνεις να καθαρίσεις, να κάνεις ό,τι θες. Δηλαδή. Άρα υπάρχουν ευθύνες. Δεν είναι ότι δεν υπάρχουν ευθύνες.
0: Βέβαια τώρα ανοίγει ολόκληρη ιστορία η εισαγγελία. Δεν έβαλε στο κάδρο πρώτον τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, τον Ιατρικό Σύλλογο Αθήνας που είπε παιδιά εδώ να εξεταστούν και τυχόν ευθύνες αν υπάρχουν και δεύτερον τι ψάχνουν στην Πάτρα. Λες να σκάσει καμιά ιστορία στην Πάτρα να έχει 4-5 μηχανήματα αυτός μοιρασμένα.
1: Τι να σου πω, δεν αποκλείεται. Αυτός ήταν αντιπρόσωπος της συγκεκριμένης εταιρείας με τα μηχανήματα.
0: Εγώ τρόμαξα σήμερα το πρωί που είχαμε τον πρόεδρο του ΕΟΦ.
1: Ναι. Τον κύριο Σαπουνά.
0: Τον κύριο Σαπουνά τρόμαξα με τα χιλιάδες, πώς τα λένε, παρασκευάσματα, τα οποία λέει, παιδιά, είναι για την ομορφιά, την παχυσαρκία, τέσσερα πράγματα είναι. Ομορφιά, παχυσαρκία, γυμναστηριακές επιδόσεις και σεξουαλικές επιδόσεις.
1: Ρε εσύ, δεν έχεις δει που όλα φουσκώνουν τα 20χρονα από 20 και πάνω, που αν στο γυμναστήριο και είναι όλα ντούκια. Ή ακόμα και οι γυναίκες, δηλαδή εμείς χτυπιόμαστε τόσα χρόνια. Αθλητισμός, πρωταθλητισμός, γυμναστήρια και μια γράμμωση της προκοπής δεν κάνουμε. Και είναι οι άλλες φέτες. Δηλαδή, okay.
0: Οι φέτες είναι όλα από τα φάρμακα. Τώρα εγώ κάνω τον αφελή γιατί δεν το ξέρω.
1: Εννοείται φέτα από φέτα, έχει διαφορά. Αλλά όταν δεις αυτό το πολύ φουσκωμένο και το
0: γραμμωμένο.
1: Παραγραμμωμένο, υπάρχει ένα βοήθημα από πίσω. Και μην μου πεις τώρα ότι η πολιτεία δεν μπορεί να κάνει ένα ντου στα γυμναστήρια να δει τι γίνεται.
0: Ναι, ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Και επίσης είναι και πολλά τα κέρδη. Δηλαδή, όταν ένα φάρμακο κάνει αυτό τώρα, μας έλεγε από νερό, από σκόνη, από τέτοια πράγματα.
1: Εσύ, άκου. Τώρα, είναι πραγματικές ιστορίες αυτά που σας λέμε. Αυτές οι ενέσεις που κάνουν τεστοστερόνη, δεν ξέρω. Κυρίως τεστοστερόνη κάνουν οι άντρες, αν δεν κάνω λάθος. Μπορεί να έχει και το 200 ευρώ, ας πούμε, το κάθε κουτάκι.
0: Να κοστίζει, ας πούμε, 5.
1: Ναι, ναι, γιατί είναι και αμφιβόλου προέλευση αυτά. Εγώ πραγματικά σοκαρίστηκα με αυτό που μας είπε ο κύριος Σαπουνάς, ο οποίος είναι ορμονο.
0: Ναι.
1: Πες το. Πες λίγο με τις ορμόνες που ασχολείται.
0: Α, το βρω και θα σου το πω.
1: Ναι, δεν κάτσε, γιατί τώρα και είμαστε και από τις 4 ώρα ξύπνη. Ενδοκρινολόγος, το βρήκα. Λοιπόν, είναι ενδοκρινολόγος ο άνθρωπος. Είπε ότι βλέπω 20 χρονών σπερμοδιάγραμμα από 20χρονα αγόρια και είναι στήρα. Προκαλούν στηρότητα αυτά τα φάρμακα. Και δεν γίνεται.
0: Για το γυμναστήριο εννοείς.
1: Ναι, και δεν γίνεται μια εθνική καμπάνια να κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου, γιατί είναι κάτι τύποι που θέλουν να λέγονται γυμναστές, που έρχονται και σε πλησιάζουν. Στο λέω γιατί το έχω ζήσει τέλος πάντων. Έλα, θέλεις λίγο να έχεις αποτέλεσμα καλύτερο, φιλαράκο. Ξέρω εγώ. Δεν έχει τελείσει ούτε τεφά, ούτε τίποτα. Το πολύ πολύ έχει κάνει η πόρτα σε μαγαζιά στη Μύκονο. Δηλαδή, στα λέω έτσι όπως
0: το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω. Εμένα με τρομάζει, ξέρεις, τα πολύ μεγάλα κέρδη που έχουν αυτοί. Πραγματικά τα πολύ μεγάλα κέρδη χωρίς κανέναν έλεγχο. Για να δούμε τι θα γίνει, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό εδώ πέρα. Υπάρχουν φαρμακεία εργαστήρια τα οποία τα παρασκευάζουν και τα ρίχνουν στην αγορά. Και λες, ρε φίλε, εγώ σε ποιο κόσμο ζω.
1: Ναι, όντως.
0: Είναι απίστευτο.
1: Όντως. Λοιπόν, κάτσε να ακούσουμε και ένα τραγουδάκι. Έλα, σε παρακαλώ.
0: Έλα, κύριε Βασίλη.
1: Έλα, Βασίλη.

0: Και αν το μεγάλο θέμα, το ένα μεγάλο θέμα είναι τα απόνερα από, από το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, τι θα γίνει με αυτούς τους δύο τύπους που προφυλακίστηκαν και τι θα γίνει με αυτή την έρευνα τη μεγάλη για τα ιατρία και τους γιατρούς που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο, το άλλο μεγάλο θέμα που απασχολεί σχεδόν όλη την Ελλάδα είναι τι θα γίνει με τα καύσιμα. Παιδιά, κάθε
1: όχι μόνο
0: μέρα,
1: την Ελλάδα, όλο τον κόσμο.
0: Όλο τον κόσμο. Τώρα γίνονται σκέψη επί συσκέψεων. Πώς θα βγάλουμε το χειμώνα, και καλό είναι να έχουμε μια πρόληψη στον οικογενειακό προγραμματισμό, λέω εγώ, λίγο να είμαστε συγκρατημένοι για να αντιμετωπίσουμε τον Νοέμβριο, τον Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο, όταν θα πιάσουν τα κρύα. Το πετρέλαιο θέρμανσης ακόμα δεν ξέρουμε πώς θα το πάρουμε.
1: Πάντως λέγαμε και το πρωί ότι η Γερμανία, ας πούμε, έχει προτείνει να, το και το βλέπει, να μειωθεί ο φόρος της ειδικής κατανάλωσης και γενικά ο φόρος στα...
0: για το ΦΠΑ.
1: Για το ΦΠΑ. Δεν ξέρω, κάνω μια μαντεψιά τώρα. Κοίτα να δεις που θα δικαιωθεί ο Ανδρουλάκης και θα έρθει ο Μητσοτάκης ή ο Πυρακάκης και θα πει: μειώνουμε το φόρο γιατί αυτό αποφασίστηκε σε όλη την Ευρώπη.
0: Ναι, μήπως το περάσουν έτσι.
1: Μήπως περαστεί
0: έτσι. Γιατί αυτοί δεν το πιστεύουν για το ειδικό φόρο κατανάλωσης που έχουν πάρα πολλά κέρδη. Και μας έλεγαν οι ειδικοί, λένε τουλάχιστον οι ειδικοί, ότι η Ελλάδα παρόλο την κρίση κτλ. Έβγαλε 350 εκατομμύρια παραπάνω από αυτό το στόχο που είχε και τώρα ουσιαστικά ετοιμάζεται να δώσει μόνο τα 150. Πρέπει να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη. Δεν μπορεί με τα 150, αν έχουν βγάλει 350, να δώσουν μόνο 150 fuel pass και κάτι επιδοτήσεις.
1: Και να σου πω κάτι, αφού τα έχουν πάρει από τον κόσμο, ας τα δώσουν πίσω στον κόσμο.
0: Ναι, να δώσουν πολλά λεφτά.
1: Έτσι όμως. Δεν είναι.
0: Δεν γίνεται αλλιώς, γιατί πετρέλαιο θέρμανσης με ένα 80, ένα 90, πώς θα το πάρει ο κόσμος, πάνω από 1,5 θα το πάρει ο κόσμος.
1: Και μην ξεχνάς ότι όλο αυτό θα συμπαρασύρει και τις τιμές στα ράφια, αυτό το πράγμα που καλά, πρώτα απ' όλα τα καρτελάκια τα είδες πουθενά.
0: Όχι, ρε, μην ασχολείσαι με τα καρτελάκια.
1: Όχι, δεν μπορώ να μην ασχοληθώ, γιατί τα ψάχνω.
0: Τα καρτελάκια είναι, στο είπα από την πρώτη στιγμή, ο κάθε ένας θα τα βάλει όποτε νομίζει αυτός.
1: Μα τι βγαίνουνε τότε περί χαρίς από την κυβέρνηση και λένε, βάλαμε καρτελάκια και θα είναι πιο φθηνό. Πήγα σούπερ μάρκετ, το ένα είναι αλληλένδετο, τώρα το δένω με τα καύσιμα. 150 ευρώ για τα ψώνια της εβδομάδας. Χωρίς κρέατα και φούλα απορρυπαντικά.
0: Τα καρτελάκια, στο ξαναλέω, ήταν ένα πυροτέχνημα για τη ΔΕΘ. Για τις πρώτες μέρες του Σεπτεμβρίου.
1: Ναι, μα δεν τα είδαμε ποτέ, ούτε για το ξεκάρφωμα.
0: Τι να κάνουμε, τώρα πήγαινε σε σούπερ μάρκετ.
1: Και το ξέρεις, θα σου πούνε. Θα σου πούνε ότι δεν μπορούμε να βάλουμε καρτελάκια γιατί έχουν αυξηθεί οι τιμές λόγω της ενέργειας.
0: Το φάγει και τις αυξήσεις που έδωσε και τις αυξήσεις που θα δώσει και τα επιδόματα. Ίσα ίσα λέει ο συνταξιούχος θα πάρει ένα επίδομα 400 ευρώ μάλιστα.
1: Αυτός που είναι 33 ευρώ το μήνα, έτσι αυτό.
0: Εντάξει, 33 ευρώ το μήνα είναι μισή σύνταξη. Εν πάση περιπτώσει, λέω, αν παίρνει κάποιος 600-700 ευρώ, βγαίνει ο χειμώνας με αυτά τα καύσιμα.
1: Τι λες, παιδάκι, ξέρεις τι φοβάμαι. Θυμάσαι που καίγαμε ό,τι βρίσκαμε στα τζάκια, στις σόμπες και πόσες πυρκαγιές το χειμώνα, πόσες φωτιές έχουμε σε διαμερίσματα και ειδικά με ηλικιωμένους από τις σόμπες.
0: Με τις ηλεκτρικές σόμπες.
1: Τις ηλεκτρικές και τις άλλες.
0: Πρέπει να κάνουν κάτι γενναίο για να βγάλει ο κόσμος το χειμώνα. Αλλιώς δεν γίνεται δουλειά. Παιδιά, με τα καύσιμα, χωρίς να θέλουμε να τρομάξουμε, χωρίς να θέλουμε να πανικοβάλουμε τον κόσμο. Πραγματικά πρέπει να γίνει οικονομία από όλους μας να βγάλουμε το χειμώνα.
1: Εκτός και αν χορέψουμε το χορό του ήλιου όλοι και τη ζέστη. Και
0: δεν έχουμε βαρύ χειμώνα.
1: Και μας λυπηθεί ο Θεός.
0: Για πάμε να δούμε τι είπε ο κύριος Παπαγεωργίου εδώ στο Mega News 104,6.
2: Είμαστε ήδη στην 50η μέρα όπου διαρκώς αυξάνεται η τιμή των καυσίμων στη λιανική πώληση και στη χοντρική πώληση. Δηλαδή η μεγαλύτερη παρατεταμένη χρονικά περίοδος κατά τη διάρκεια αυτού του πολέμου όπου είχαμε συνεχόμενες αυξήσεις. Είμαστε αυτή τη στιγμή με επιδοτούμενα και τα δύο καύσιμα, 10 λεπτά η βενζίνη και 15 λεπτά το πετρέλαιο κίνησης, περίπου και στα 2 στα 2,20 το λίτρο. 15 Οκτωβρίου που είναι η ημερομηνία διάθεσης πετρελαίου θέρμανσης με τον χαμηλότερο ειδικό φόρο κατανάλωσης, περίπου στα 2 ευρώ, λίγο κάτω από τα 2 ευρώ.
1: Και ο Θεός βοηθός, καμιά ψαλμωδία να βάλουμε από αύριο, λίγο να...
0: Τι, ναι. Άμα δεν πάμε από κοντογεννήτες, θα πάμε από την κρίση και την παγωνιά.
1: Δεν ξέρω πραγματικά, αρχίστε να αγκαλιάζεστε παιδιά, πόσες φορές το έχω πει, αγάπη μόνο.
0: Δεν συμβουλία αν θες και τα λες τώρα ή επειδή είναι 11 το πρωί και έχουν ξυπνήσει από τις 4, τι αγάπη μόνο.
1: Άμα αγκαλιάζεσαι, είναι λέει, απλά τα πράγματα. Αγάπη και τσίπουρο. Έτσι θα πάει. Έτσι θα πάει, παιδιά.
0: Λοιπόν, να σου πω κάτι τώρα. Πες μου, τι έχει γίνει με τη διαθήκη του Μαζονάκη.
1: Δεν έχει κάνει διαθήκη. Όσοι παρακολουθείτε κοινωνία ώρα Μέγκα το πρωί θα το ακούσατε. Εσύ το ρώτησες. Φιλοξενούσαμε έναν
0: τον κύριο Μερκουλίδη,
1: δικηγόρος, και πολύ καλός φίλος του Μαζονάκη. Αυτός τον είχε εκπροσωπήσει όταν στον εγκλισμό του. Τον ρώτησε λοιπόν ο Ιορδάνης, έχει κάνει διαθήκη ο Γιώργος Μαζονάκης, και απάντησε ότι όχι, δεν έχει κάνει διαθήκη, τη συντάξαμε το κείμενο, αλλά δεν πήγαμε ποτέ να υπογραφεί. Όταν το ρώτησα εγώ για τις, αν υπάρχει οικογένεια, καλά δεν περίμενα να μου απαντήσει, αλλά εγώ κατάλαβα ότι μάλλον σε αυτό το κείμενο δεν υπήρχε οικογένεια.
0: Καλά, και δεν θέλει να πει, γιατί είναι και προσωπικά δεδομένα. Είναι και νεκρός τώρα ο άνθρωπος, δεν υπέγραψε ποτέ. Και από ένα σημείο και μετά, στην αρχή του είπε: μα τι διαθήκη, εγώ είμαι, λέει, νέος άνθρωπος. Ας πούμε, τα πάω μέχρι τα βαθιά γεράματα. Αυτό του είπε. Δεν περίμενε δηλαδή τη συμπεριφορά. Μετά του είπε: α, προχώρα και βλέπουμε. Δεν πήγε ποτέ. Δεν πήγε ποτέ. Για να τον ακούσουμε.
3: Ο Γιώργος είχε διαθήκη?
4: Όχι. Όχι, και μάλιστα εγώ μετά την περιπέτεια του δρόμου Γαΐτου, δεν σας κρύβω, του υπέδειξα ότι θα πρέπει να συντάξει διαθήκη. Ο Γιώργος δεν πίστευε πουδενή ότι θα φύγει από τη ζωή μου. Λέει, είναι δυνατόν από τώρα να συντάξω διαθήκη? Εγώ θα πεθάνω σε βαθύ γύρας. Μου είχε δώσει εντολή να συντάξω το κείμενο για να πάμε σε μια σημειογράφα, αλλά ουδέποτε πήγαμε και ουδέποτε υπεγράφει.
1: Τώρα πρόσεχε, έτσι όπως το ακούω που είπε ο Γιώργος θα πεθάνω σε βαθύ γύρας. Και το συνδυάζω λίγο και με το ότι με τις θεραπείες που έκανε, λίγο τις υδροθεραπείες.
0: Την ανανέωση.
1: Την ανανέωση. Τέλος πάντων, τώρα ό,τι και να πεις, ένας άνθρωπος έχει φύγει από τη ζωή. Υπάρχει ένα αμαρτωλό χρηματοκιβώτιο, θα έλεγα, που έχει δοθεί εντολή από τον εισαγγελέα να ανοίξει. Δεν ξέρω τι μπορεί να ψάχνει ο εισαγγελέας.
0: Και δεν μπορεί να μην έχει και τίποτα, γιατί από ό,τι λένε τουλάχιστον οι αστυνομικές πηγές, ότι δεν ανακοινώνεται ποτέ τίποτα και αν, πώς να σου πω, τι βρέθηκε μέσα, γιατί η οικογένεια στην αρχή δεν ήθελε να ανοίξει.
1: Για μένα να σου πω και κάτι, καλά θα κάνουν να μην ανακοινώσουν τίποτα, δηλαδή ας αφήσουμε την ψυχή του ανθρώπου να αναπαυθεί.
0: Τι νόημα έχει πια.
1: Ναι, από εκεί και πέρα ο λόγος που συντηρείται το θέμα είναι λόγω ρεπορτάζ, γιατί έχουμε καταλάβει ότι ανθούν πολύ τα παραϊατρία, η παραϊατρική, τα παραφάρμακα, και είναι επικίνδυνο.
0: Γιατί έσπασε ένα απόστημα.
1: Ναι.
0: Γιατί και πολλοίς κόσμος πηγαίνει και τα πιστεύει. Το άλλο που ακούσαμε, ότι πήγανε τώρα παιδιά στην Καρνεάδου, το ιατρείο αυτό. Είναι η αστυνομική εκεί, είναι κλειστό, είναι σφραγισμένο, οι άλλοι είναι στη φυλακή κτλ. Εμφανίστηκε, μας το έλεγαν οι αστυνομικοί. Εμφανίστηκε, λέει, ένα ζευγάρι, χθες νομίζω ή προχθές. Γεια σας, λέει, έχουμε ραντεβού. Λέει, πού ραντεβού? Λέει, εδώ, λέει, με τους γιατρούς. Λέει, δεν έχετε ακούσει τίποτα, λέει.
1: Κορυδαλό.
0: Ναι, και λέει, είχαμε πολύ καιρό κλεισμένο αυτό το ραντεβού και κουραστήκαμε να κλείσουμε ένα ραντεβού και ήρθαμε.
1: Φαντάζομαι ότι κόσμο είχαν η Ιορδάνια, λαϊκό προσκύνημα.
0: Ναι, λαϊκό προσκύνημα και πόσο καιρό πριν. Και εν τω μεταξύ πήγανε στο ραντεβού πιστεύοντας ότι οι γιατροί είναι εκεί. Δεν μπορώ να καταλάβω καμιά φορά.
1: Ναι, εκεί που τελειώνει η λογική αρχίζουν όλα τα άλλα, δεν ξέρω. Λοιπόν, εσύ, πώς περνάει ο χρόνος μαζί σου έτσι?
0: Αχ, Ηλίας Μπενέκος, γεια σου Ηλία. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε παιδιά, μην φύγετε, εδώ είμαστε.
5: Mega News 104,6.
6: Καθημερινά 12 με 1 το μεσημέρι. Αναστασία Γιάμαλη, Τζίνα Μοσχολιού.
5: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 11.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Σοβαρότατα κενά στα σχολεία καταγράφονται από την αρχή της νέας σχολικής χρονιάς σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε η δημοσιογράφος Μάρνη Παπαματθαίου. Σε νηπιαγωγεία και δημοτικά υπάρχουν 7.459 λειτουργικά κενά. Τα 4.873 αφορούν την παράλληλη στήριξη, ενώ λείπουν 428 δάσκαλοι και 466 νηπιαγωγοί. Επιπλέον, δύο σχολεία στο Κερατσίνι και ένα στο Πέραμα δεν άνοιξαν λόγω των ανακαινήσεων που γίνονται στο πλαίσιο του προγράμματος Μαριέτα Γιαννά. Σχέδιο διπλής ενίσχυσης με σκοπό την ανάσχεση των ανατιμήσεων στις τιμές των καυσίμων εξετάζει η κυβέρνηση σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας Τα Νέα. Συγκεκριμένα υπό εξέταση είναι η διεύρυνση των κριτηρίων του επιδόματος θέρμανσης αλλά και η επέκταση της επιδότησης του ντίζελ. Το θέμα των ανατιμήσεων στις τιμές των καυσίμων αναμένεται να τεθεί στο επίκεντρο του αυριανού Eurogroup στο Δουβλίνο. Δύο νέοι 23 και 26 ετών και ένας άνδρας αγνώστων στοιχείων είναι σύμφωνα με πληροφορίες τα θύματα του τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα στην παραλιακή, στη Γλυφάδα, στο ρεύμα προς Αθήνα. Τραυματίστηκαν ακόμη 2 18χρονοι, ένας εκ των οποίων σοβαρά. Στις φυλακές Κορυδαλλού οδηγήθηκαν οι δύο γιατροί που προφυλακίστηκαν χθες για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ο δικηγόρος τους προανήγγειλε ότι θα καταθέσει προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Την εκτίμησή του ότι η πολεμική σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ενδέχεται να πλησιάζει στο τέλος της, εξέφρασε μιλώντας σε δημοσιογράφους ο Ντόναλντ Τραμπ. 18 τραυματίες, μεταξύ των οποίων παιδιά και εκτεταμένες υλικές ζημιές, προκάλεσαν τα νέα ρωσικά πλήγματα με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόνς τα ξημερώματα στο Κίεβο. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, έως 29 βαθμοί η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο στις 12. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
5: Mega News 104,6.
8: Το παιδί μεγαλώνει. Η ακρίβεια μεγαλώνει. Τα ενίκια μεγαλώνουν. Η κίνηση στους δρόμους μεγαλώνει. Η διαφθορά μεγαλώνει. Η υπογεννητικότητα μεγαλώνει. Η ανασφάλεια μεγαλώνει. Τα μεγάλα θέματα μόνο ένα μεγάλο ραδιόφωνο μπορεί να τα εξηγήσει. Mega News 104,6. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μεγά.
9: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
10: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
11: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
12: This is going to be absolutely massive.
13: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, διπλός Μπελάς, Mega News 104,6, Ιορδάνης Χασαπόπουλος.
1: Και Ανθή Βούλγαρη, 11 με 12 κάθε πρωί παρακαλώ. Και θέλω τώρα, μια που ακούμε
0: το Θοδωρή Φέρι,
1: ναι. Θέλω να πω ότι, παιδιά, την Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου, τη μεθαύριο.
0: Στις 9 η ώρα,
1: τώρα,
0: ναι.
1: Έχουμε Πέμπτη. Mm-hmm. Στις 9 η ώρα, την επόμενη Τρίτη, στο Λυκαβητό, στο Θέατρο Λυκαβητού. Ναι, μην χάσετε το Θοδωρή Φέρι, ο οποίος θα τραγουδήσει Μίκη Θοδωράκη, παρακαλώ.
0: Πολύ ωραίο, γιατί ξέρεις, έρχεται και νεότερο κοινό να γνωρίσει τον τεράστιο Μίκη Θεοδωράκη. Επίσης μαζί του στη σκηνή θα βρεθεί η Κλαβδία. Πραγματικά την Κλαβδία τη γνωρίσαμε μέσα από τη Eurovision πιο πολύ και μας είχε εντυπωσιάσει.
1: Και μ' αρέσει που αυτά τα παιδιά μπαίνουν και θα τραγουδήσουν τώρα Μίκη Θεοδωράκη κλασικά, έτσι, με την ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης, που μετρά 28 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας και προσφοράς στη διάδοση του σπουδαίου έργου του κορυφαίου Έλληνα δημιουργού.
0: Όσοι θέλετε να πάτε, εισιτήρια μπορείτε να προμηθευτείτε από το more.com. Λοιπόν, θέλω να πούμε και μια καλημέρα εδώ στα παιδιά στο Instagram. Κάνω live.
1: Α, καλημέρα.
0: Πες, Βασίλη, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
0: Ωραία, για συντονιστείτε 104,6 να μας στέλνετε και τα μηνύματά σας. Λοιπόν, τώρα θα πάμε λίγο να δούμε, γιατί έχουμε ακούσει πολλά για το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης. Θα μιλήσουμε με έναν άνθρωπο που τον φιλοξενούμε εδώ, ο οποίος έχει κάνει πλασμαφαίρεση σε δημόσιο νοσοκομείο. Ο άνθρωπος υπέφερε από ένα αυτοάνοσο νόσημα. Και το μηχάνημα πραγματικά βοήθησε.
1: Πραγματικά βοήθησε, γιατί ο Κώστας ο Καλογράνης τυχαίνει να είναι συνάδελφος, δημοσιογράφος. Καλημέρα, Κώστα.
3: Καλημέρα. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
1: 7 φορές, παρακαλώ, έχει μπει σε αυτό το μηχάνημα, και για να καταλάβει.

0: Συγγνώμη για τον Ενικό κιόλας.
1: Στον Ενικό, τι συγγνώμη.
0: Είχες πάθει ένα αυτοάνοσο.
1: Ναι, εγώ είχα πάθει Γκιλέν Μπαρέ. Το οποίο είναι ένα αυτοάνοσο. Ξαφνικά παρέλυσα τελείως μέσα σε 8 ώρες. Έχασα όλες μου τις δυνάμεις από μια καστεντερίτιδα. Όσοι το γνωρίζουν. Και μπήκα στο νοσοκομείο, στο Γεννηματά. Όπου αφού μου ρίξαν ένα πολύ ισχυρό φάρμακο για να σκοτώσουν τα κακά αντισώματα όπου μου είχαν δημιουργήσει αυτό το πρόβλημα, έπρεπε να τα βγάλουμε. Mm-hmm. Και μου λένε οι γιατροί ότι πρέπει να κάνουμε πλασμαφαίρεση. Εγώ δεν το ήξερα, δεν το είχα ξανακούσει. 7 φορές πλασμαφαίρεση για να είμαστε σίγουροι ότι θα βγουν όλα τα κακά αντισώματα από το πλάσμα. Οπότε να πάμε μετά στη φάση της αποκατάστασης.
0: Κάθε πότε έκανες δηλαδή?
1: Έκανα, δεν μπορείς να κάνεις κάθε μέρα. Έπρεπε να περάσουν 2 με 3 μέρες για να κάνεις τη μία με την άλλη. Έπρεπε να υπάρχει ένα.
0: Α, τόσο συχνά.
1: Ναι, ήταν το μίνιμουμ και έπρεπε να το κάνω για να.
2: Εσύ είχες όμως 90% παράλυση.
1: 99,
2: δηλαδή.
1: Δεν κούναγα τίποτα.
2: Και μόνο μάτια κουνούσες.
1: Και στόμα.
2: Και στόμα.
1: Δηλαδή μάτια και μίλαγα. Και αφού μου σκοτώσαν το κακό μικρόβιο το οποίο ήταν μέσα από μια γαστρίτιδα το είχα πάθει, μου λένε γιατί τώρα πρέπει να πάμε εκεί. Εκεί λοιπόν ήταν η πρώτη, το αρχές του 19, ήταν η πρώτη φορά που είχαν έρθει αυτά τα μηχανήματα. Όχι το ίδιο, ενώ το ίδιο μοντέλο.
2: Έτσι, φέρεις, αυτό, ναι.
1: Το οποίο στην κυριολεξία στις πρώτες φορές, και αυτό έκανα και μια ανάρτηση στο Facebook, το έκανανε πάνω μου. Δείχνανε πώς πρέπει να
0: λειτουργεί.
1: Η εκπαίδευση.
2: Συγγνώμη, πόσα άτομα ομάδα ήταν γύρω σου?
1: Αλλά αυτό ακριβώς. Όταν πήγα μέσα, καταρχήν υπέγραψα.
2: Τι, ότι?
1: Ότι συνεννώ να γίνει. Γιατί είναι επικίνδυνη η ιατρική πράξη.
2: Το κρατάμε αυτό γιατί για την υπόθεση Μαζονάκη είναι σημαντικό, ναι.
1: Όχι, είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι δεν υπέγραψε. Δεν ξέρουμε τι του είπαν και δεν υπέγραψε. Το λέω τώρα για το πεδίο της δημοσιογραφικής έρευνας. Mm. Εμένα, επειδή εγώ δεν μπορούσα τότε γιατί ήμουν τελείως ανάπηρος, έρχεται αδερφή μου και μου λέει πρέπει να υπογράψουμε. Τι κάνουμε? Και σου λέω υπέγραψε.
0: Είναι σαν την εγχείρηση, όπως κάνεις εγχείρηση, μια σοβαρή εγχείρηση.
1: Ακριβώς.
0: Το ίδιο ακριβώς.
1: Ακριβώς. Οπότε υπέγραψε η αδερφή μου αντί για μένα και μπήκαμε μέσα να ξεκινήσουμε. Εκεί λοιπόν υπήρχαν ένα σωρό. Υπήρχε γιατροί και υπήρχε και αναισθησιολόγος, αιματολόγος. Υπήρχαν για την περίπτωση που συμβεί κάτι.
0: Απεινιδωτής.
1: Όλα ήταν alert. Δίπλα ακριβώς υπήρχε εντατική, μονάδα εντατικής, αν χρειαστεί, ούμι γέννητο, οτιδήποτε, να σε βάλουν μέσα κτλ.
0: Εσύ και τις 7 τις έκανες στο Γεννηματάς.
1: Στο Γεννηματάς και έχω να πω μόνο καλά λόγια για το Δημόσιο Νοσοκομείο του Γεννηματάς.
0: Καλά, τι να πεις για το Γεννηματάς? Είναι από τα καλύτερα νοσοκομεία που
1: έχω. Όχι, να το λέμε αυτό έτσι, γιατί είναι σημαντικό.
2: Όχι, έχουν και τεράστια εμπειρία. Πες μας λίγο τη διαδικασία, δηλαδή σου βάζουν τους φλεβοκαθετήρες, σωστά?
1: Ναι, ξεκινάνε λοιπόν, σου βάζουν, ψάχνουν να βρουν μια καλή φλέβα για να σου τραβήξουν το αίμα. Και υπάρχει μια διαδικασία που έχει το μηχάνημα αυτό το κάνει. Μπαίνει το πλάσμα σε ένα σακουλάκι, ενώ πηγαίνει. Γυρίζει και συνεχίζει το αίμα χωρίς το πλάσμα.
2: Εσύ, τι νιώθεις εκείνη την ώρα ασθενής, νιώθεις κάτι?
1: Εντάξει, όχι, εγώ κούραση ένιωθα μετά. Δεν μπορώ να πω ότι ένιωθα κάτι το
0: ίδιο.
2: Άρα λοιπόν, ένας οργανισμός που είναι επιβαρημένος, την κούραση θα την νιώσει πολύ παραπάνω.
1: Εννοείται. Και γύριζε λοιπόν το αίμα και βάζανε το καθαρό πλάσμα το καινούριο, το οποίο από το δεύτερο φλεβοκαθετήρα
0: έμπαινε
1: μέσα.
0: Χρειαστεί και να κάνεις και μέθη?
1: Όχι.
0: Χωρίς μέθη?
1: Χωρίς τίποτα. Δεν υπάρχει. Είναι σαν να παίρνει αίμα. Πώς θα το πω? Δεν υπάρχει κάποια.
0: Όχι, είναι ορισμένοι άνθρωποι που δεν αντέχουν.
1: Ναι, εντάξει. Όχι, εγώ δεν χρειάστηκε να κάνω μέθη. Δεν έκανα μέθη.
0: Και τις 7 φορές που έκανες υπήρχαν παρενέργειες?
1: Όχι, μόνο κούραση.
0: Αυτό.
1: Ναι, αλλά.
0: Να πέσει, ας πούμε, να έχεις υπόταση καμιά μέρα.
1: Όχι. Αλλά πιο πριν μου είχαν κάνει μία σειρά από εξετάσεις.
2: Δηλαδή.
0: Καλά.
1: Για να μπεις μέσα.
0: Αιματοκρίτης.
1: Όλα αυτά που λέτε βεβαίως. Για να δουν ότι μπορώ να.
2: Να τα απεξέλθω
1: στην όλη ιστορία. Ήταν όλοι από πάνω. Γιατί αυτό είναι σημαντικό. Μπορεί ένας άνθρωπος. Εγώ όταν το είδα αυτό στην αρχή, λέω παιδιά, έχει γίνει κάποιο λάθος. Δεν μπορεί να κάνει πλασμαφαίρεση. Έχουν μπερδέψει τις ορολογίες. Δεν μπορεί ένα τέτοιο. Σε μια τέτοια αίθουσα, σε ένα γραφείο, να το πω έτσι, βάζουμε ένα κρεβάτι με ένα μηχάνημα και κάνουμε πλασμαφαίρεση.
0: Αυτό λες με το Μαζονάκι τώρα.
1: Βέβαια. Κάποιο λάθος το έχει γίνει. Δεν μπορεί να γίνεται
0: εκεί.
1: Δεν
0: μπορείς να το φανταστείς ότι σε ένα γραφείο μέσα σε ένα ιατρείο.
1: Ότι, ναι, έχει γίνει σίγουρα κάποιο λάθος. Έχουν μπερδευτεί με κάτι άλλο του κάνανε. Δεν μπορεί να κάνεις πλασμαφαίρεση έτσι. Πρέπει να το πούμε αυτό στον κόσμο. Δηλαδή είναι.
0: Οι γιατροί σου είχαν πει ποτέ ότι αυτή η μέθοδος μπορεί να ανανεώσει και τα κύτταρα?
1: Όχι, δεν έπαιζε τέτοια. Εμένα ήταν άλλου είδους ο λόγος. Ήταν προφανής καθαρά ιατρικός. Θέλω όμως να επισημάνω το εξής. Επειδή έκανα ερωτήσεις εγώ διάφορες εκεί πέρα τώρα, γιατί ήταν πρώτη φορά και είχα και εγώ το άγχος μου, έτσι. Μου είχαν πει ότι λέει μην αγχώνεσαι. Καταρχήν, το μηχάνημα το ρυθμίζανε και ξεκινάγανε, αυτό είναι πολύ σημαντικό, και λέγανε ότι θα πρέπει το αίμα στην αρχή, λέγανε για 20 λεπτά και τους είχαν βάλει μισή ώρα να είμαστε σίγουροι, γιατί αυτό διαρκεί ώρες, έτσι, δεν είναι κάτι που τελειώνει ένα τετάρτο, και λέγανε να φεύγει

0: στην αρχή αργά το αίμα. Γιατί μπορεί, υπάρχει πιθανότητα να έχει μπει μέσα κάποια φυσαλίδα λίγο αέρας. Αν φεύγει με πίεση μεγάλη, δηλαδή αν πατήσεις να φύγει το αίμα με ταχύτητα για να κερδίσεις χρόνο, μπορεί να σου γίνει εμβολή στην καρδιά.
1: Παίζει και αυτό ρόλο.
0: Και λέγανε λοιπόν σιγά σιγά για το πρώτο 20 λεπτό. Και μάλιστα θυμάμαι καλά, έλεγαν βάλε μισή ώρα να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο. Δεν πειράζει, ας αργήσουμε λίγο να το κάνουμε με ασφάλεια να πηγαίνει και μετά επιτάχυνε η όλη διαδικασία. Εμένα, ας πούμε, για περίπου 200 γραμμάρια με 400 πλάσμα κάθε φορά, δεν είχα πέσει λιγότερο από 4 ώρες.
2: Ήσουν τόσες ώρες.
0: Για να καταλάβετε το χρόνο τώρα το λέω, έτσι, δεν τελειώνει αυτό σε μια
1: διαδικασία. Κάποια στιγμή, έτσι όπως έκανες τη θεραπεία, κάποια στιγμή ποτέ χτύπησε κάποιο αλάτι?
0: Βέβαια. Για το παραμικρό χτυπάει. Και αυτό ήθελα να το πω. Χτυπάει και χτυπάει δυνατά. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν να έχει συμβεί κάτι και να μην έχει χτυπήσει.
1: Γιατί χτυπάει για σένα?
0: Ας πούμε, παρά το, εγώ ήμουν τελείως ακούνητος, έτσι, και μου είχαν βάλει εδώ κάτω από το λαιμό, είχαν βρει γιατί δεν είχα φλέβες.
2: Ναι, και εκεί βάζουν.
0: Και για να μου τραβήξουν, γιατί είχαν μια καλή φλέβα εκεί πέρα. Όπως ήμουν εκεί πέρα, ήθελα κάθε ώρα να μου φέρουν λίγο να πίνω λίγο νεράκι. Γιατί δεν άντεχα. Εκεί που έπινα κάποιο και σηκωνόμουν, λίγο το κούνησα.
2: Που έφευγε το.
0: Και δεν πήγαινε με την καλή ροή το αίμα.
1: Και
0: χτύπησε.
2: Άρα είναι ευαίσθητο.
0: Είναι ευαίσθητο, χτυπάει για το παραμικρό. Έχει χτυπήσει σίγουρα. Εγώ
2: εσύ
0: δεν
2: ξέρεις την οσυνέγερμος 9 που χτύπησε?
0: Όχι, δεν ξέρω την 9, αλλά σίγουρα κάτι τέτοιο είναι, κάτι χτύπησε. Δηλαδή αυτό, γιατί μου λέγε ο γιατρός, μου λέγε καταρχήν μου λέει να αισθανθείς κάποιο πόνο, θα μας το πεις αμέσως. Να δούμε τι γίνεται. Αλλά μου λέει ένας γιατρός εκεί πέρα, μην αγχώνεσαι, ό,τι και να γίνει. Εμείς εδώ υπάρχει διαδικασία από κατάσταση γρήγορη. Θα το βρούμε και θα το φτιάξουμε. Από τη στιγμή που είμαστε εδώ από πάνω.
2: Όλοι, ναι.
0: Ναι. Και χτύπαγε το μηχάνημα, ήταν ευαίσθητο, χτύπαγε για όλα. Ακόμα και δηλαδή αν είχε πάθει εμβολή, γιατί εγώ πιστεύω κάτι τέτοιο είχε συμβεί, και χτύπησε το μηχάνημα και δεν ήξερε τι είναι αυτό. Εγώ πιστεύω αυτό χωρίς να έχω αποδείξει όμως και χωρίς να είμαι γιατρό.
1: Αλλά βάζει αυτό είναι εκτίμηση.
0: Τη μικρή εμπειρία και την εκτίμηση που έχω. Ναι.
1: Επίσης, ήθελα να σε ρωτήσω από αυτές τις 7 φορές που το έκανες, άρχισες. Δηλαδή ήταν φορές που είχε επανέλθει το σώμα σου και το έκανες, ας πούμε, με κανονικές συνθήκες να κουνιέσαι?
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Δεν σε βοηθάει αυτό εκεί πέρα. Αυτό εμένα ήταν ξεκάθαρο. Βγάζουμε τα κακά αντισώματα από το πλάσμα. Βάζουμε και καθαρό πλάσμα, να το πω έτσι, χωρίς αντισώματα που είναι.
1: Και πότε άρχισες να περπατάς εσύ?
0: Εγώ πήγα με 1-2 χρόνια στο κέντρο αποκατάστασης και ξεκίνησα να κουνάω κάτι μετά από 8 μήνες.
1: Άσχετα με την πλασμαφαίρεση.
0: Άσχετα, δεν έχει σχέση με την πλασμαφαίρεση. Ναι. Είναι η πάθηση τέτοια, έτσι. Είναι ένα αυτοάνωσο και έμεινα 2 χρόνια.
1: Το λέμε αυτό και σε φιλοξενούμε για να καταλάβει ο κόσμος ότι αυτές οι θεραπείες είναι για πολύ σοβαρές ασθένειες.
0: Βέβαια.
1: Δεν είναι άνθρωποι, ας πούμε, που κινδυνεύουν ακόμη και να πεθάνουν σαν ίστατη θεραπεία.
0: Ναι, είναι για καθαρά, όπως ας πούμε το αυτοάνωσο. Σου λέει ότι ξέρεις κάτι, πρέπει να βγάλουμε τα κακά αντισώματα το πλάσμα για να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα ξαναγίνει ο ιός, δεν θα ξαναεποαστεί εκεί πέρα μέσα, να πας να κάνεις την αποκατάστασή σου. Είναι για τέτοιες πολύ σοβαρές ιατρικές πράξεις και δεν μπορεί να γίνονται σε ένα γραφείο, ας είναι και στο Κολωνάκι αυτό. Δηλαδή πρέπει να το πούμε το μήνυμα, γιατί άκουσα και αυτό που λέγατε στην αρχή της εκπομπής, ότι πήγανε 2 και περιμέναν απ' έξω να μπουν μέσα στο Κολωνάκι. Δεν δηλαδή είναι φοβερό αυτό.
2: Καλά, αυτοί μπορεί να μην πήγαν για πλασμαφαίρεση, για κάτι άλλο. Πάντως το σίγουρο είναι ότι μέσα σε ένα ιατρείο απλό δεν μπορεί να γίνει πλασμαφαίρεση. Μιλάμε για ένα μηχάνημα υψηλών προδιαγραφών που μπορεί όντως να σώσει ζωές. Παρ' όλα αυτά γίνεται από ολόκληρο team γιατρών και πρέπει να υπάρχει μονάδα μεθ. Και να πούμε τώρα ότι γενικότερα αυτό που έχουμε καταλάβει από το ρεπορτάζ είναι ότι οτιδήποτε περνάει στη φλέβα μας, οτιδήποτε χρειάζεται ιατρική παρακολούθηση. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Γιατί έχει γίνει πολύ της μόδας αυτές οι ενδοφλέβιες βιταμίνες που σε γιατρεύουν από το hangover, που σου δίνουν λάμψη, που σε αναζωογονούν, τα βλαστοκύτταρα. Τέλος πάντων, δεν χρειάζεται να είμαστε ευκολόπιστοι.
1: Εμένα αυτό που με τρελαίνει πιο πολύ είναι ότι πάνε και λένε ψέματα στον κόσμο.
0: Ναι.
1: Ότι σου ανανεώνει τα κύτταρα, σε κάνει πιο νέο και έλα να κάνουμε μία θεραπεία 6.000 ευρώ με ένα μηχάνημα και το χρησιμοποιούν για παραιατρικούς λόγους. Άνθρωποι που δεν πιστεύουν στους γιατρούς. Γιατί αυτοί οι δύο δεν πιστεύανε στην κλασική ιατρική.
2: Ναι, σύρωνα, αλλά αυτοί οι δύο είχαν δώσει τον όρκο του Ιπποκράτη. Δηλαδή είναι δυνατόν. Και μπαίνει και στη μέση ο υπνοτιστής και λέμε τι γίνεται ρε παιδιά εδώ.
1: Ναι, άλλη ιατρική πια. Βλέπεις τώρα ότι αυτοί αν πάνε σε ένα νοσοκομείο, οι γιατροί θα καταλάβουν το πόσο μεγάλο, πόσο μεγάλη είναι η εξαπάτηση του κόσμου. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς γύρισε αυτό εδώ. Μια θεραπεία για σοβαρές ασθένειες, την κάνουμε τώρα και την πουλάμε ότι ανανεώνουν τα κύτταρα. Όποιο γιατρό και να ρωτήσει, λέει δεν ανανεώνει τα κύτταρα, παιδιά. Πού πάτε?
2: Πάντως, κοίτα να δεις. Δεν υπάρχει σοβαρό πλαίσιο στην Ελλάδα. Γιατί από τη μία υπάρχουν συμφέροντα με αυτό το longevity, τις κλινικές ευζωίες και μακριζωίες και δεν ξέρω τι. Από την άλλη όμως κρύβει και πολλούς κινδύνους.
1: Ναι, θέλω να σου πω όμως, Αθήνα, να σου πω κάτι και πλαίσιο να υπάρχει και νόμος. Εσύ πιστεύεις ότι όλοι αυτοί δεν θα παρενέβαιναν τον νόμο? Δεν θα κάνανε πράγματα τα οποία να είναι στα όρια του νόμου? Εδώ οι άνθρωποι κάναν όλα αυτά, βγάζαν τόσα λεφτά, παραγγείλαν δεύτερο μηχάνημα. Είχαν ραντεβού 365 μέρες το χρόνο.
2: Και ο ιατρικός σύλλογος δεν είδε τίποτα. Δηλαδή είναι φοβερό. Είναι φοβερό. Και να σου πω κάτι, έχει μεγάλη ευθύνη η πολιτεία. Δεν μπορεί να βγάζουν συνέχεια την ουρά τους απ' έξω. Εδώ γράφει μια φίλη που μας παρακολουθούν από το Instagram ότι είπαν ότι αυτό η πλασμαφαίρεση βοηθάει στα αυτοάνωσα και μπερδευτήκαμε. Βοηθάει σε συγκεκριμένα αυτοάνωσα. Εδώ ο φίλος μας ο Κώστας είχε 90% παράλυση. Δεν είναι ότι έχεις ψωρίαση, ας πούμε, και σε βοηθάει στην ψωρίαση. Ναι,
0: γιατί... Όχι, πρέπει να σου το πει ο γιατρός.
2: Ακριβώς.
0: Ο γιατρός από το δημόσιο νοσοκομείο που ήμουνα, όπου υπήρχε ιατρικό σίγουρο, που λέει: παιδιά, πρέπει για να φύγει να πάει να κάνει αποκατάσταση. Να υπάρχει συγκεκριμένα αυτό, άνωσο, ακριβώς όπως το λες. Δεν μπορεί ο καθένας να πάει και να το κάνει. Όμως.
1: Πέρυσι δεν ήταν καλά, δεν ήταν καλά ψυχολογικά. Δεν ήταν καλά γενικότερα. Και ο άλλος λέει: κάτσε να σου κάνω μια πλασμαφαίρεση.
0: Ναι, δηλαδή
1: ήταν για πάσα νόσο.
2: Και του το πρότεινε κιόλας. Του το πρότεινε η ίδια. Τρομάρα τη.
0: Επίσης αυτό που είναι πάρα πολύ.
1: Και με αυτό να κλείσουμε, Κώστα, γιατί μας
0: πάρα πολύ σωστό και σοβαρό. Το τελευταίο, έτσι, για να ευχαριστήσω έτσι, που με φιλοξενήσατε. Θα ήθελα να πω το εξής, ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό το γεγονός ότι ενοποιηθήκαν όλα αυτό που λέγαμε οι παλιοί ράμπο. Η ράμπο της υγείας, η ράμπο του περιβάλλοντος και πήγανε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας.
1: Και δεν γίνονται
0: έλεγχοι τώρα πια.
1: Γιατί καλά το λέει.
0: Αυτή η συγκεντρωτήτηδα που υπάρχει στο επιτελικό κράτος. Είναι καταρχήν η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κατά αυτών των πολιτικών. Πρόσφατα στην Ένωση Συμβούλου των Περιφερειών της Ευρώπης πάρθηκε ψήφισμα για λιγότερο επιτελικό κράτος, που το ψήφισαν και οι δικοί μας δήμαρχοι κτλ. Όλη η Ευρώπη πάει σε αποκέντρωση. Εδώ λοιπόν τα μαζεύουμε όλα και δεν γίνεται δουλειά. Έτσι.
1: Εδώ τα μαζεύουμε όλα. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας είναι για το δημόσιο. Δεν είναι για τον ιδιωτικό γιατρό.
0: Ναι.
1: Για τα ιδιωτικά ιατρία. Κανονικά έπρεπε να υπάρχουν αυτοί οι ράμπο που θα μπαίνουν μέσα. Εδώ τους ειδοποιούν.
0: Ακριβώς.
1: Τους ειδοποιούν.
0: Ακριβώς.
2: Γεια σας, θα έρθουμε για έλεγχο. Αν θέλετε, κρύψτε τα μηχανήματά σας.
1: Τι κάνετε εδώ?
2: Είναι να γελάμε.
0: Και δεν μπορούν και να κάνουν τον έλεγχο. Γιατί αυτό που λένε, έχουν και ένα δίκιο ιατρικό σύλλογο, αλλά δεν το είχαν καταγγείλει και ποτέ έτσι όπως έπρεπε. Ότι άμα το κρύψεις το μηχάνημα, μετά του πεις, άνοιξε την ντουλάπα, δεν ήταν εγώ σου λέει. Τι θα του κάνεις. Εκεί είναι για την άδεια. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα οι έλεγχοι. Πολύ σωστά το έχετε βάλει και στη τηλεοπτική.
2: Να πούνε όμως ότι δεν μπορούμε να το πούνε. Αυτό το ότι βγαίνουν και λένε δεν φταίμε εμείς. Εμείς κάναμε τα πάντα. Δεν έκανες τα πάντα.
0: Σωστό.
2: Κώστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Καλή δύναμη σου ευχόμαστε, γιατί και εσύ ταλαιπωρείσαι πάρα πολύ.
0: Να είστε
1: και
0: καλά.
1: Περαστικά.
0: Καλή δύναμη, καλό υπόλοιπο.
1: Να είσαι καλά.

0: Να σε ρωτήσω κάτι. Παρακαλώ. Τώρα το πρωί είχαμε τον Κυριάκο τον Βελόπουλο, τον φιλοξενούσαμε. Έκανε μια καταγγελία για τον κύριο Πατούλη. Ότι είναι CEO σε μια κλινική ευζοίας, η οποία από ό,τι είδα είναι στη Θεσσαλονίκη και παρέχει delivery υπηρεσίες ευζοίας και με βιταμίνες σε ξενοδοχεία. Έχει απαντήσει ο κύριος Πατούλης.
1: Το κύριο Πατούλη τον πήραμε τηλέφωνο και μας είπε ότι όντως είναι σε αυτή την κλινική, γιατί στο site της κλινικής εμφανίζεται μπροστά κτλ. Όμως δεν έχει αυτές τις υπηρεσίες που ανέφερε ο κύριος Βελόπουλος σε νησιά. Πάντως, εδώ λέει είναι αυτή η κλινική.
0: Πάντως το site το γράφει.
1: Ναι, δεν ξέρω.
0: Το γράφει.
1: Η αλήθεια
0: είναι... Άρα ο κύριος Πατούλης είναι CEO σε κλινική ευζοίας. Είναι.
1: Ναι, παροχή σε, δηλαδή και με άλλους γιατρούς είναι.
0: Ναι, το
1: αυτό
0: είδα.
1: Δεν
0: το
1: είναι παράνομο.
0: Είδα.
1: Δεν είναι
0: όχι, παράνομο.
1: Παράνομο
0: δεν είναι, αλλά η ευζοία είναι... του longevity λέω, ναι, παίζει παντού είναι. Τελικά. Πάντως μέσα στο site, αν μπει κανείς, στην υπηρεσία την έχουν.
1: Τις υπηρεσίες.
0: Αυτή την υπηρεσία, ότι στην ομορφιά, ότι...
1: Περισσότερο για τις ενδοφλέβειες τώρα.
0: Για τις ενδοφλέβειες λέω, εντάξει. Ναι.
1: Είναι μεγάλο θέμα αυτό με τα ιατρία, παιδιά, να προσέχετε πάρα πολύ, πραγματικά να προσέχετε. Τώρα, στα υπόλοιπα της ημέρας, αύριο είναι Παρασκευή παρακαλώ κυρία Βουλγαρή, εδώ θα είμαστε. Τι εννοείς?
0: Πρώτο Θεός.
1: Ναι, πρώτο Θεός, θα είμαστε εδώ πέρα.
0: Δεν είναι όλα στο χέρι μας, ζήσε τη στιγμή. Ζήσε το τώρα,
1: μπορώ,
0: το εδώ και το τώρα.
1: Δεν μπορώ πραγματικά για να ζεις τη στιγμή, θα σου πει αύριο, ξέρεις, δεν μπορώ να έρθω. Γιατί έχω μια δουλειά τότε και τα λοιπά, μόνο και μόνο για λουλουφάρι. Στο σχολείο ήταν πρώτη στην κοπάνα.
0: Ήμουνα.
1: Ναι, το ξέρω. Θα ακολουθήσει το ένθετο χαρτί και μελάνι με τον Γιάννη Διαμαντή από το Ιστορικό Αρχείο των Νέων και του Βήματος. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί. Σωστά, και στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο.
0: Πόσες ώρες πια θα είμαστε μαζί. Λοιπόν, 6 παρά 20. Ξεκινάμε στην τηλεόραση. 11 η ώρα εδώ στο ραδιόφωνο, Dan. Ναι.
1: Ωραία, μια χαρά. Έχεις κανένα τραγουδάκι να κλείσουμε, ωραία.
0: Τι όχι καλά. Έλα, ρε, και ο Βασίλης έχει αρχίσει και λουφάρει. Βάλ το να παίξει.
1: Είναι κολλητικό να ξέρεις. Είναι κολλητικό.
0: Ένα λεπτό, βάλε. Λοιπόν, γεια σας παιδιά παντού και στον αέρα και στο Instagram και στις τηλεοράσεις. Γεια σας,
1: καλή συνέχεια να έχετε. Γεια σας.

0: 94,6.
1: Χαρτί και μελάνι. Επιμέλεια, παρουσίαση, Γιάννης Διαμαντής. Γεγονότα και πρόσωπα που σημάδεψαν την ημέρα μέσα από ντοκουμέντα του Ιστορικού Αρχείου των Εφημερίδων, το Βήμα και τα Νέα.
2: 17 Σεπτεμβρίου. Στις 17 Σεπτεμβρίου 1982 φεύγει από τη ζωή ο συνθέτης Μάνος Λοΐζος, ένας σπουδαίος δημιουργός που παρά τον πρόωρο θάνατό του πρόλαβε να αφήσει ισχυρό το αποτύπωμά του στο ελληνικό τραγούδι. Γράφει ο Ταχυδρόμος της 23 Σεπτεμβρίου 1982. Ο Μάνος Λοΐζος, ένας από τους σημαντικότερους συνθέτες μας, έφυγε την προηγούμενη εβδομάδα σε ηλικία 45 χρόνων. Άφησε την τελευταία του πνοή στο κεντρικό νοσοκομείο της Μόσχας, ύστερα από 3 αλλεπάλληλα εγκεφαλικά επεισόδια. Υπήρξε ένας από τους τραγουδιστάδες της Λευτεριάς και σφράγισε με την καλλιτεχνική προσφορά του κυρίως τους αγώνες της νεολαίας από τη δεκαετία του 60 ως τις μέρες μας. Ο Μάνος Λοΐζος γεννιέται στην Αλεξάνδρεια. Σε πολύ μικρή ηλικία αρχίζει μαθήματα βιολιού, πιάνου και κιθάρας. Στα μέσα της δεκαετίας του 50 φτάνει στην Αθήνα για σπουδές. Γράφεται διαδοχικά στην Φαρμακευτική, στην Ανωτάτη Εμπορική και στη Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών Βακαλό. Όμως τελικά αφοσιώνεται ολοκληρωτικά στη μουσική. Στη δισκογραφία εμφανίστηκε με μικρούς δίσκους στην αρχή, ενώ το 1968 κυκλοφόρησε τον πρώτο μεγάλο του δίσκο, ο Σταθμός. Ακολούθησαν οι δίσκοι Νάχαμε την Νάχαμε, Θαλασσογραφίες, Καλημέρα Ήλιε, Τα Νέγρικα, απαγορεύτηκαν από τη δικτατορία, Τα Τραγούδια μας, Τα Τραγούδια της Χαρούλας και το Για μια μέρα ζωής, που ήταν και ο τελευταίος του δίσκος. Τα νέα φιλοξένησαν το αντίο του Λευτέρη Παπαδόπουλου και του Μίκη Θεοδωράκη στο Μάνο Λοΐζο. Έγραψε υπέροχα τραγούδια, σημειώνει ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Είχε μια φλέβα σπουδαίου λαϊκού συνθέτη και μια καρδιά μικρού παιδιού. Τα τραγούδια του, κι ας είναι τα περισσότερα σε δικούς μου στίχους, μπορεί να τα ξεχάσω. Ποτέ όμως δεν θα ξεχάσω το χαμόγελό του. Το μόνιμο, το πλατή και μοναδικό χαμόγελό του για κάθε φίλο. Και το χιούμορ του, που έδειχνε πως ήταν ένας άνθρωπος ξεχωριστός. Ο Μίκης Θεοδωράκης δήλωσε: «Με τον πρόωρο χαμό του Μάνου Λοΐζου πενθεί η ελληνική μουσική και μαζί όλος ο ελληνικός λαός. Όλοι εμείς που υπηρετούμε το ελληνικό τραγούδι, γινήκαμε με μιας φτωχότεροι, γιατί έφυγε αυτός που με την ευγένεια της ψυχής του έδωσε στην ψυχή μας φτερά διάφανα για να πετάξει ψηλά. Ήταν ο γλυκύτερος και ο ευγενέστερος. Σεμνά και αμετάκλητα μπήκε από έφηβος στην υπηρεσία της τέχνης και του λαού μας. Ο λαός τον αγάπησε και η νεολαία μας τον έκαμε δικό της. Το έργο του πηγαίο, αληθινό, γνήσιο, ανήκει από τώρα και στο εξής στην εθνική μας κληρονομιά, σαν μια από τις κορυφαίες κατακτήσεις του νεοελληνικού μας πολιτισμού. Όσο θα υπάρχει Ελλάδα, όσο θα υπάρχουν Έλληνες, το τραγούδι του Λοΐζου θα υπάρχει μαζί τους».
1: Χαρτί και μελάνι. Επιμέλεια, παρουσίαση, Γιάννης Διαμαντής. Γεγονότα και πρόσωπα που σημάδεψαν την ημέρα μέσα από ντοκουμέντα του Ιστορικού Αρχείου των Εφημερίδων, το Βήμα και τα Νέα.
0: Η ώρα είναι 12. Μέγα News 104,6.
3: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων στις 12 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Σχέδιο διπλής ενίσχυσης με σκοπό την ανάσχεση των ανατιμήσεων για τα καύσιμα εξετάζει η κυβέρνηση σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας Τα Νέα. Συγκεκριμένα υπό εξέταση είναι η διεύρυνση των κριτηρίων του επιδόματος θέρμανσης αλλά και η επέκταση της επιδότησης του ντίζελ. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει διαθέσιμο δημοσιονομικό περιθώριο της τάξης των 200 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο ενδεχομένως να αξιοποιηθεί εφόσον χρειαστεί. Απορρίπτεται ωστόσο το ενδεχόμενο επιδότησης του πετρελαίου θέρμανσης στην Αδλία. Το θέμα των ανατιμήσεων αναμένεται στα καύσιμα, αναμένεται να απασχολήσει τις εργασίες του αυριανού Eurogroup στο Δουβλίνο. Τα σοβαρότατα κενά που καταγράφονται με το ξεκίνημα της νέας σχολικής χρονιάς φέρνει στο φως το Mega News 104,6. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε η δημοσιογράφος Μάρνη Παπαμανθέου στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, νηπιαγωγία και δημοτικά, 4 ημέρες μετά την έναρξη των μαθημάτων υπάρχουν 7.459 λειτουργικά κενά. Τα 4.873 αφορούν την παράλληλη στήριξη. Επιπλέον, 2 σχολεία στο Κερατσίνι και 1 σχολείο στο Πέραμα δεν άνοιξαν λόγω των ανακαινήσεων που γίνονται στο πλαίσιο του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου. Στα μεγάλα προβλήματα που καταγράφονται στα σχολεία του Πειραιά, αναφέρθηκε μιλώντας στο Mega News 104,6 ο Βασίλης Βατίστας, πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Κερατσινίου Περάματος. Όπως είπε, υπάρχουν πάνω από 500 κενά σε εκπαιδευτικούς παράλληλη στήριξη στα σχολεία του Πειραιά, δηλαδή ένα στους πέντε δεν έχει πάει στα σχολεία. Η χρονιά σε γυμνάσια και λύκεια του Ρεθύμνου ξεκίνησε με 120 κενά εκπαιδευτικών, ενώ η περσινή είχε ολοκληρωθεί με 100 κενά, ανέφερε μιλώντας στο σταθμό μας ο Χρήστος Ρουλής, πρόεδρος ΕΛΜΕ Ρεθύμνου. Διευκρίνησε ότι ένας από τους λόγους που υπάρχουν κενά στην περιφέρεια είναι ότι οι εκπαιδευτικοί προσλαμβάνονται με μισθό 800 ευρώ και επί της ουσίας καλούνται να χρηματοδοτήσουν οι ίδιοι τη δουλειά τους προκειμένου να κρατήσουν το διορισμό τους. Δύο νέοι 23 και 26 ετών και ένας άνδρας αγνώστων στοιχείων είναι σύμφωνα με πληροφορίες τα θύματα του τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα στην παραλιακή, στη Γλυφάδα, στο ρεύμα προς Αθήνα. Τραυματίστηκαν ακόμη δύο 18χρονοι, ένας εκ των οποίων σοβαρά. Σύμφωνα με πληροφορίες, το όχημα στο οποίο επέβαιναν έχασε την πορεία του και προσέκρουσε σε μάντρα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα ακριβή αιτία του δυστυχήματος, ενώ η τροχαία ερευνά εάν εμπλέκεται και άλλο όχημα στο τροχαίο. Σε νοσοκομείο της Αθήνας, με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται κρίσιμη, νοσηλεύεται 17χρονος από την Κεφαλονιά μετά από ατύχημα που είχε όταν το ηλεκτρικό πατίνι που οδηγούσε συγκρούστηκε με άλογο. Το σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε στην περιοχή της γέφυρας της Αγίας Βαρβάρας, κοντά στα Ραζάτα Κεφαλονιάς. Ο 17χρονος, ο οποίος εκινείτο με το ηλεκτρικό πατίνι του με κατεύθυνση προς το Αργοστόλι, έπεσε πάνω στο άλογο, το οποίο κρατούσε ο ιδιοκτήτης του με σχοινή. Ο ιδιοκτήτης του αλόγου συνελήφθη, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη από αμέλεια. Στις φυλακές Κορυδαλλού οδηγήθηκαν τα ξημερώματα οι δύο γιατροί που προφυλακίστηκαν για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα ιατρός είναι μόνη της σε κελί στη γυναικεία πτέρυγα και ο άνδρας σε αντίστοιχο χώρο στις ανδρικές φυλακές, απομακρυσμένο χώρο όπου δεν έχουν εύκολη πρόσβαση οι άλλοι κρατούμενοι. Την εκτίμησή του ότι η πολεμική σύγκρουση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν ενδέχεται να πλησιάζει στο τέλος της, εξέφρασε μιλώντας σε δημοσιογράφους ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε και πάλι ότι η Τεχεράνη εμφανίζεται διατεθειμένη να καταλήξει σε συμφωνία. 18 τραυματίες, μεταξύ των οποίων παιδιά, και εκτεταμένες υλικές ζημιές προκάλεσαν τα νέα ρωσικά πλήγματα με βαλιστικούς πυράβλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα στο Κίεβο και το λιμάνι της Οδυσσού τις πρώτες πρωινές ώρες.
0: Το χρηματιστήριο σήμερα.
3: Στις 2.690 μονάδες με πτώση 0,32% κινείται ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η τιμή του πετρελαίου Brent διαμορφώνεται στα 104,1 δολάρια το βαρέλι με πτώση 1,63%. Πτώση και για το αμερικανικό αργό, με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 101,1 δολάρια το βαρέλι με απώλειες 1,27%. Η τιμή του χρυσού καταγράφει πτώση 0,84% στα 4.350 δολάρια ιουγιά. Η τιμή για το ασίμι στα 64,3 δολάρια ιουγιά με οριακή πτώση 0,09%. Όλες οι οικονομικές ειδήσεις στην ιστοσελίδα του οικονομικού ταχυδρόμου OT.gr.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Η αυλαία της φάσης των ομίλων του Ευρωβόλεϊ 2026 πέφτει για την Εθνική Ανδρών το απόγευμα στις 5 με τη Γαλανόλευκη να αντιμετωπίζει τη Σλοβακία, έχοντας εξασφαλίσει την παρουσία της στις 16 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης μετά τη χθεσινή νίκη της Σουηδίας επί της Σλοβακίας. Η ομάδα του Κώστα Χριστοφιδέλη επιδιώκει να ολοκληρώσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις υποχρεώσεις της στον πρώτο όμιλο, πριν αφήσει την Μόντενα για το Τωρίνο και την νοκάουτ φάση της διοργάνωσης. Εάν κερδίσει, τότε η Ελλάδα με τρεις νίκες διεκδικεί υπό προϋποθέσεις ακόμη και τη δεύτερη θέση του ομίλου, ενώ παράλληλα θα έχει κάνει ένα αποφασιστικό βήμα για τη συμμετοχή της στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
4: Σήμερα Πέμπτη στην Αττική θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 29 βαθμούς, ενώ οι βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι θα πνέουν 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6, πρόσκαιρα πολύ τοπικά και 7 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε επίσης αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Σχετικά με την υπόλοιπη χώρα, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα επικρατήσουν νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Ο καιρός θα βελτιωθεί από το απόγευμα στην Κρήτη και από το βράδυ στα Δωδεκάνησα. Κατά τόπου στην Εύβοια και τις Κυκλάδες θα σημειωθούν λίγες βροχές από νωρίς το πρωί έως περίπου το μεσημέρι. Στις υπόλοιπες περιοχές θα επικρατήσει αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν στα ηπειρωτικά, όπου κυρίως στα ορεινά είναι πιθανές σύντομες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, ασθενείς 2 με 4 μποφόρ στο Ιόνιο και 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πολύ μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 29 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.
5: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 12.30. Ακολουθούν Αναστασία Γιάμαλη και Τζίνα Μοσχολιού.
0: Mega News 104,6.
6: Deaf Festival 2026 στο κέντρο της Καλαμάτας, στην πλατεία Βασιλέως Γεωργίου, το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Live ο Χρήστος Μενιδιάτης. Deaf Festival 2026. Διοργάνωση, Σύλλογος Κοφών Μεσσηνίας και Ομοσπονδία Κοφών Ελλάδος. Με την υποστήριξη της ΔΕΗ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ, στην πλατεία Βασιλέως Γεωργίου στην Καλαμάτα. Να είσαι εκεί.
7: Hello, στο νέο τεύχος. Αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζονάκη. Ένα μεγάλο λαϊκό είδωλο που αποθεώθηκε όσο κανείς. Σπάνιο φωτογραφικό υλικό από τη ζωή του, η σταθμή της καριέρας του και ο τελευταίος αποχαιρετισμός. Συνέντευξη Νάντια Κοντογιώργη. Χάραλντ ο Πέμπτος της Νορβηγίας. Η μεγάλη βασιλική οίκη αποτείουν ίστατο φόρο τιμής. Hello! Κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
8: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αρχέρης. Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
0: Mega News 104,6.
9: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη φαντασία.
10: Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης.
11: Τελευταίες παραστάσεις μέχρι 23 Σεπτεμβρίου. Στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Μην το χάσετε. Προπόληση more.com και 211-1365. Μια βραδιά γεμάτη γέλιο, ανατροπές και καυστική σάτιρα.

0: πέρα. Διαβάστε το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής και παρακαλώ πάρα πολύ σκοτείτε και φύγετε.
1: Αυτό είναι το χθεσινό κοινοβουλευτικό ροντέο, ναι. Δουδονή Φλωρίδη.
2: Αποφάσισα να ξεκινήσουμε με κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ.
3: Από τότε που χωρίσαμε απορώ.
4: Τεκμέρεται ότι έχει έρθει εδώ για να μας πει πάλι τις αρλούμπες του.

0: κάνετε εσείς εδώ? Τεκμέρετε ότι έχει έρθει εδώ για να μας πει τις αρλούμπες του.
1: Πες μου σε παρακαλώ.
2: Τι δουλειά έχετε εδώ πέρα?
3: Διαβάστε το σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής και παρακαλώ πάρα πολύ, σκοτείτε και φύγετε.
4: Οικογενειακές ιστορίες. Παναγιώτης, πόσο να δονείς, 38 χρονών.
0: Λοιπόν.
4: Ταχώνει στον παλιό του σύντροφο.
5: Άλλη αγάπη έχεις τώρα αγκαλιά.
0: Έχω αυτολογοκριθεί ήδη 10 φορές μέχρι τώρα.
4: Και αυτό είναι ευχάριστο. Σε καλό να παραμείνεις έτσι. Κυρίες και κύριοι, είμαστε οι Μενάδες.
5: Σε αγαπάει όπως εγώ, σε φιλάει όπως εγώ, σε αγκαλιάζει όπως εγώ. Πες μου σε παρακαλώ, σε αγαπάει όπως εγώ.
0: Η κυρία Αναστασία Γιάμαλη.
4: Η κυρία Τζίνα Μοσχολιού.
5: Πες μου σε παρακαλώ.
0: Η Βούλα Κολυσοπούλου στη δημοσιογραφική παραγωγή. Στον ήχο ο Βασίλης Πριονάς. Πρέπει να τον αρχίσω να τον λέω σαν τα μπουζούκι. Στον ήχο μας, Βασίλης Πριονά. Στην επιμέλεια των ηχητικών, η Λεόνη Λογοθέτη. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο, η Κατερίνα Τσουκαλά.
4: Να είστε κόσμιες και κόσμοι. Έτσι. Τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Τα κορίτσια μας σας θέλω, κυρίες και κυρίους. Εγώ όμως θα σας πω τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Το τηλέφωνο μας είναι το 211-0961-046. Επαναλαμβάνω, 211-0961-046. Περιμένουμε τα μηνύματά σας μέσω Viber και WhatsApp στο 698-104-104-6. Άκουσα το πρώτο χουδαλάκι να το λέει έτσι και μου αρέσει πάρα πολύ αυτός ο τρόπος. Το ξαναλέω για να το μάθω κι εγώ. 698-104-104-6. Τσαχπινιά, γιατί είμαστε Mega News 104-6. Έχω το κορίτσι πίσω στις δεύτερες. Και τα email σας, στούντιο παπάκι, meganews104-6.gr. 104-6, 1046 θα μου γράψετε, μου βάλετε και 6, έτσι, προφανώς. Τώρα, κυρία Τζίνα μου.
0: Κυρία Δάσα μου.
4: Εχθές, πέρα από το μελέ Δουδονή Φλωρίδη που ήταν έτσι.
0: Ένα αριστούργημα.
4: Ήταν ένα αριστούργημα.
0: Ήταν τέχνη.
4: Γενικά, ο Δουδονής χαρίζει στο κοινοβούλιο.
0: Είναι ένα
4: χαρίζει ωραίες στιγμές. Αλήθεια είναι. Είχαμε και το δίλημα των επικείμενων εκλογών. Να
0: τη ζωή μας, θα έλεγα εγώ. Μην το περιορίζεις. Δεν σε
4: αλήθεια είναι. Θα ήθελα να το ακούσουμε όπως το εξέφρασαν τα πιο επίσημα χείλη, τα πρωθυπουργικά. Θα πατήσουμε το play.
0: Το έχουμε.
6: Πράγματι, το δίλημα ελπίδα ή περιπέτεια θα ισχύσει ακέραιο μέχρι τις επόμενες εκλογές.
4: Κλαίει, καλός συνάδελφος και φίλος, τα φιλιά μας, γελάνε μαζί μας οι άνθρωποι και αυτό θέλουμε, να χαρίζουμε χαρά τη μία ώρα που είμαστε εδώ.
0: Σταθερότητα ή Μητσοτάκης.
4: Όχι, Μητσοτάκης είναι η σταθερότητα, δεν θέλω να μπερδεύεσαι.
0: Αχ, μωρέ, συγγνώμη. Ξέρεις, υπάρχουν τα λεγόμενα φροϊδικά λάθη. Ξέρετε, ξέρεις που λέει ότι.
4: Φροϊδιαν λάψους, βέβαια.
0: Που σου ξεφεύγει αυτό.
4: Έχω μελετήσει, δεν ήρθα έτσι.
0: Τι βλέπετε έτσι, και μορφωμένη.
4: Έχω και φίλες ψυχολόγες.
0: Είναι και μορφωμένη κοπέλα. Λοιπόν, Μητσοτάκης ή χάος, Μητσοτάκης ή πανκς. Και βέβαια, ξέρεις, Μητσοτάκης ή ειρήνη και ασφάλεια και κυρίως έτσι. Γιατί εδώ υπάρχει και το γνωστό θέμα, το οποίο το έθεσε ο Γιώργος Φλωρίδης, που χθες τον υποστήριξε πάρα πολύ στη Βουλή ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πολύ βαθιά συγκινητικό.
4: Ναι.
0: Σε μια βαθιά συγκινητική στιγμή.
4: Ναι. Δώστε μου ξανά το δίλημα όπως το έχει θέσει ο κύριος Φλωρίδης, Υπουργός Δικαιοσύνης, που θα ήθελε να είναι προφανώς εξωτερικών ή αμήνης.
6: Επόμενες εκλογές υποχρεωτικά θα μπει ένα κέριο δίλημα. Μια χώρα που βρίσκεται σε εθνική διακινδύνευση, εάν θα μείνει ακυβέρνητη ή θα κυβερνηθεί. Και αν θα μείνει ακυβέρνητη, μην έχουμε καμιά αμφιβολία ότι θα γίνει το ντου από απέναντι, καμία αμφιβολία.
4: Ντου. Μητσοτάκης ή τουρκικό ντου.
0: Έτσι είναι.
4: Πώς δεν το είχαμε σκεφτεί?
0: Δεν ξέρω, ρε, εσύ. Είναι, πάντως, εγώ είδα ότι χθες στη Βουλή ο Κυριάκος Μητσοτάκης με μία σεμνότητα, μία ταπεινότητα, ένα τάκτ και μία λεπτότητα, ουσιαστικά ταύτισε για ακόμη μία φορά τον εαυτό του με την σταθερότητα. Αυτό γενικώς καλό είναι να τα λένε οι άλλοι για σένα, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν έχει σημασία. Γιατί σου λέει όλοι οι υπόλοιποι τώρα είναι, τα βρίσκουν μεταξύ τους τώρα, λέει Τσίπρας, Ανδρουλάκης κλπ. Είναι ένα και το αυτό. Οπότε τώρα, εγώ πάντως με την επιστροφή διλήμματος Τσίπρα, μόνο το Μητσοτάκη βλέπω να χαίρεται. Δεν ξέρω κι εγώ τι λες. Α, αυτό λες εσύ, ε.
4: Ναι.

0: στο Μοσχάτο νομίζω το παίζουν το τραγουδάκι.
1: Στα αυτό. Καναβαλή.
0: Α. Όχι, στα κεντρικά της Μουδού. Στην Πειραιώ.
1: Sorry, sorry. Μπερδεύτηκα.
0: Θυμάσαι τη ρηγή.
1: Όχι, τους θεσμούς μπερδεύω εγώ, κατάλαβα.
0: Δεν ξέρω πόσο μακριά θα πάει αυτό. Και δεν ξέρω και αν πείθει πια τον κόσμο, γιατί σε όσες δημοσκοπήσεις είδαμε χθες, τον αριθμό.
1: Είδαμε δύο χθες και θα έχουμε και σήμερα. Γενικώς αυτή η εβδομάδα έχει δημοσκοπήσεις.
0: Το 2 έχει μπροστά στην πρόθεση ο Κυριάκος Μητσοτάκης που στοχεύει στο 3. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να ανεβάσουν ταχύτητα και τις αντιπολιτεύσεως, της δημοκρατικής ειδικά. Της προοδευτικής μάλλον, γιατί οι δημοκράτες θα σου πούνε είναι και οι δεξοί.
1: Εγώ θα πω πάντως ότι οι δημοσκοπήσεις κατά κανόνα κοιτάμε τα ποιοτικά στοιχεία. Μόνο όταν πια υπάρχει πραγματικό επίδικο, πραγματική προεκλογική περίοδος επίσημη, τότε αρχίζει η πρόθεση ψήφου να γίνεται πιο συγκεκριμένη, λέω εγώ.
0: Ορθό είναι αυτό που λες.
1: Και τα ποιοτικά στοιχεία καλά δεν είναι.
0: Όχι, αλλά τα ποιοτικά στοιχεία δεν είναι καλά τα τελευταία, ξέρω εγώ, 3 χρόνια.
1: Εντάξει, το γεγονός είναι αυτό. Όπως επίσης έχει σχεδόν καθιερωθεί ότι υπάρχει μια πολύ σοβαρή πλειοψηφία, με πάση περιπτώσει σίγουρα. Το λιγότερο 50% βλέπει σε δημοσκοπήσεις που υποστηρίζουν την πολιτική αλλαγή έναντι της πολιτικής σταθερότητας. Θέλω να πω βέβαια ότι αυτό το ερώτημα δεν το κατανοώ, γιατί η δημοκρατία ευτυχώς υπάρχει για να μπορούν να αλλάζουν οι κυβερνήσεις, να πέφτουν, να αλλάζουν, να ανοίγουν άλλες, να δημιουργούνται κυβερνήσεις μέσα από τη Βουλή, γιατί ο κόσμος Βουλή ψηφίζει, όχι κυβέρνηση.
0: Όλα αυτά. Η Πρωθυπουργό.
1: Ή πρωθυπουργό, ακριβώς, πως αρέσει σε κάποιους να λένε. Λοιπόν, αυτά τα εξασφαλίζει η δημοκρατία, άρα δεν υπάρχει ότι καταλύεται το κράτος και όλη η μηχανή και δεν υπάρχει ούτε ασφάλεια και δεν έχουμε ούτε άμυνα, ούτε εξωτερική πολιτική, ούτε διπλωματία, επειδή κάνουμε εκλογές. Αυτά είναι καινούρια ήθη. Τα έχουν, δεν ξέρω ποιος τα έχει φορτώσει, αλλά βλέπω συνέχεια να τίθεται το ερώτημα έτσι. Σταθερότητα ή αλλαγή. Δεν το καταλαβαίνω.
0: Εγώ έχω και ένα πρόβλημα με την αλλεργία που υπάρχει στις κυβερνήσεις συνεργασίας γενικά στην χώρα μας. Το παίζουμε Ευρωπαίοι μόνο για να πηγαίνουμε στις Βρυξέλλες. Δεν βλέπουμε τι γίνεται σε άλλες.
1: Τώρα πια και ούτε Ευρωπαίοι δεν το παίζουμε. Νομίζω τώρα τελευταία έχει αρχίσει να τελειώνει αυτό.
0: Εντάξει, είναι και αυτή η woke agenda, συμπερίληψη όλα αυτά που είναι δεινά, όσο να τα πεις.
1: Αυτό με τα φύλλα που θέλουν να μας κάνουν να αλλάξουμε. Φύλλα.
0: Εγώ θα είμαι φίκος. Σε άλλα νέα, για να εισάγουμε και το θέμα που από το πρωί και δικαίως σηκώνει το ραδιόφωνο μας, το Mega News 104 και 6. Θυμάσαι στις 11 του μήνα. Βεβαίως. Που ανοίξαν τα σχολεία.
1: Πώς δεν το θυμάμαι.
0: Που ο πρωθυπουργός μας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πήγε στα Άνω Λιώσια, σε μια λαϊκή περιοχή.
1: Βέβαια.
0: Για τον αγιασμό.
1: Για τη λαϊκή επιτέλεση.
0: Έτσι. Και διαφήμισε εκεί ότι θα έχουμε πάνω από 1000 ανακαινισμένα σχολεία με το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου το 2027.
1: Το 2027 δεν τα έχουμε. Τώρα δεν έχουμε.
0: Άκου να δεις τώρα, Τζίνα μου, σχολείο μου, τι γίνεται. Γιατί έχει το ενδιαφέρον του αυτό και έχει το ενδιαφέρον του. Γιατί κάπου, ρε παιδί μου, λες, έχει σημασία και το πού στρέφεις το βλέμμα. Μπορείς να πεις ότι θα υπάρχουν 1000 ανακαινισμένα σχολεία το 2027. Δεν πρέπει όμως να ξεχάσεις ότι αυτή τη στιγμή έχουμε, για παράδειγμα, 7.500 λειτουργικά κενά. Σχεδόν τα 5.000 από αυτά αφορούν την παράλληλη στήριξη. Τα παιδιά που υποτίθεται ότι πρέπει να έχουμε περισσότερη πρόνοια για αυτά. Περισσότερη ευαισθησία. Λείπουνε 428 δάσκαλοι, 466 νηπιαγωγοί. Τα περισσότερα κενά είναι στον Πειραιά 586, 389 στη Δυτική Αττική. Και εγώ αναρωτιέμαι.
1: Και μιλάμε μόνο για τώρα για την Αττική, έτσι. Γιατί μα πιάσουμε και τι γίνεται γενικά.
0: Στο Αρκαλοχώρι ακόμη είναι σε κοντέινερ.
1: Ναι, βέβαια.
0: Στου Ζωγράφου κάνουν μάθημα σε πολυκατοικία.
1: Έχουμε αποθήκες, τα έχουμε ακούσει όλα. Έχουμε δει διάφορες εκδοχές. Και ξέρεις ποιο είναι το πιο αστείο. Κάποια στιγμή είχαμε προσπαθήσει τα νέα.
0: Αποθήκες έχουμε στο Ήλιον. Το ειδικό γυμνάσιο στο Ήλιον λειτουργεί μέσα σε 2 αποθήκες μέσα στο κέντρο αποκατάσταση αναπήρων.
1: Εντάξει, τώρα τι να σου πω.
0: Όμορφο. Συμπεριληπτικό.
1: Είναι, τώρα πάμε να αυτολογοκριθώ πάλι. Θέλω να σου πω ότι είχαμε προσπαθήσει κάποια στιγμή στα νέα να χαρτογραφήσουμε γενικά τα σχολεία που λειτουργούν εν μέρη ή εξ ολοκλήρου σε κοντέινερ και σε μη κατάλληλους χώρους σε όλη την επικράτεια. Είχε προσπαθήσει ο συνάδελφός μας ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Τώρα, δεν καταφέραμε να βρούμε ούτε ποιοι είναι οι αρμόδιοι. Πρόσεξε, δεν καταφέρνεις να βρεις. Άλλος είναι αρμόδιος για τη συντήρηση και τη διαχείριση. Άλλος είναι αρμόδιος για τον εξοπλισμό, την κατασκευή. Μετά, οι μετέπειτα εργασίες συντήρηση, οι άλλες πάνε, βαραίνουν τρίτο. Υπάρχει μία, για να το πούμε κομψά, μια παλινδρόμηση αρμοδιοτήτων και φορέων, η οποία με προκαλεί και άλλου τύπου παλινδρόμηση.
0: Παλινδρόμηση αρμοδιοτήτων και φορέων, όπως ας πούμε με τον έλεγχο των ιατρίων.
1: Ναι, γενικά είναι. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Ξέρεις γιατί? Είναι πολύ απλό. Υπάρχει εξήγηση.
0: Επιτελικό κράτος.
1: Η διάχυση των ευθυνών. Οι διάχυση των ευθυνών επιτρέπουν το ανεύθυνο. Είναι ένας βέβαιος τρόπος. Η διάχυση των ευθυνών είναι ένας βέβαιος τρόπος να μην υπάρχει λογοδοσία επαρκής. Ο ένας επετάει στον άλλο μπαλάκι και έτσι.
0: Αυτή η κυβέρνηση βγήκε με σημαία τους μπλε φακέλους και την επιτελικότητα και την αριστεία. Ωραία. Και ότι αυτό το υδροκέφαλο κράτος που δημιούργησαν με το επιτελικό κράτος, που ήταν το πρώτο νομοσχέδιο που περάσαν, αυτό που κατήργησε ράμπο υγείας, ράμπο περιβάλλοντος κτλ. Και τους μεταέφερε σε μια αρχή για να είναι ανέλεγκτη, είναι η ίδια κυβέρνηση που το ΣΕΠΕ το πήρε από το εργασίας, το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, και το έκανε και αυτό ανεξάρτητη αρχή για να μην λογοδοτεί κανείς κανένα πουθενά.
1: Είναι λοιπόν ανεξάρτητες αρχές εντός εισαγωγικών, γιατί υπάρχουν οι συνταγματικά κατοχυρωμένες και που τις οποίες εμποδίζουν συστηματικά, και υπάρχουν και ανεξάρτητες εντός εισαγωγικών, οι οποίες είναι για τα μάτια του κόσμου ένα ανάγνωστο φως μου, παντρεύτηκε στην Κυριακή, λέει το τραγούδι.
0: Πολύ ωραία το έθεσες. Αλλά το ζήτημα εδώ

0: Εμπί, από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, από το πώς δίνονται οι άδειες στα ιατρία, από τα κενά που υπάρχουν στα σχολεία, mm-hmm. σε ποιο πεδίο θες, αποδεικνύεται ένα τεράστιο επιτελικό μπάχαλο.
1: Εγώ θυμάμαι τον Κυριάκο Μητσοτάκη να λέει σε μία ΔΕΘ ότι του αρκούν δύο τετραετίες για να κάνει τις αλλαγές που θέλει στο κράτος. Είναι μια κυβέρνηση η οποία είναι κουρασμένη. Είναι μια κυβέρνηση η οποία φαίνεται πως ταλαιπωρείται από διαφορετικές γραμμές και απόψεις και από πικρίες και από υπουργούς και βουλευτές οι οποίοι ανησυχούν πολύ για το προσωπικό τους μέλλον, το πολιτικό, και αυτό τους κάνει να είναι και λίγο, να έχουν και δικές τους ατζέντες. Όλα αυτά είναι κατανοητά όταν κυβερνάς τόσα χρόνια. Δεν είναι κανένας, το κατανοητό όμως είναι τελείως διαφορετικό από το σε δικαιολογώ και όλα, σου λέω ότι εντάξει, αφού κουράστηκες να σου δώσω μια ακόμη ευκαιρία. Δεν πάει έτσι. Όποιος δεν μπορεί από ένα σημείο και μετά πάει και ξεκουράζεται. Και αυτό είναι αυτό που λέω για τη δημοκρατία. Ότι είναι όλο αυτό το ψευτοδίλημα, ότι η σταθερότητα συγκεντρώνεται πάνω σε ένα συγκεκριμένο πρόσωπο και μετά και η πολιτική αλλαγή και όλα αυτά τα οποία είναι υγιή. Είναι υγιή στις δημοκρατικές καταστάσεις. Ότι πάμε να τα βαφτίσουμε με αστάθεια. Αυτό το πράγμα είναι μια άποψη που. Με συγχωρείτε, όχι, δεν τιμά κανέναν. Το λέω ευθέως, δεν τιμά κανέναν. Είναι θεμητό να θες να διεκδικείς να ξανακυβερνήσεις. Έτσι παίζεται το παιχνίδι στη δημοκρατία. Όλοι να κερδίσουν να θέλουν, όλοι να διοικήσουν, όλοι να ασκήσουν εξουσία. Γι' αυτό συμμετέχουν αυτοί σε αυτό το παιχνίδι και εμείς όχι. Αλλά το να ταυτίζεις τον εαυτό σου με ό,τι στέκεται όρθιο στη χώρα και σε όλα τα υπόλοιπα να κάνεις να σφυράς αδιάφορα και να τα ρίξεις από κάτω, τώρα εντάξει, αυτά είναι αστείωτες. Νομίζω ότι οι πολίτες καταλαβαίνουν πάντως. Ακόμη και αυτοί οι οποίοι στηρίζουν την Νέα Δημοκρατία. Έτσι. Δεν είναι όλοι τους άνθρωποι οι οποίοι δεν βλέπουν τι γίνεται.
0: Από την άλλη, συμφωνώντας σε αυτό που λες ότι οι πολίτες καταλαβαίνουν, εγώ ξαναλέω, στην προοδευτική αντιπολίτευση όλα καλά. Συνεχίζουν τα παιδιά να σκέφτονται ο καθένας το δικό του αυτόνομο ανεξάρτητο πολιτικό μέλλον. Είναι εντάξει. Δεν ξέρω. Μήπως και αυτοί να πάρουν τα χαμπάρια τους λίγο.
1: Εντάξει τώρα. Με τις συνεργασίες και τις συμπαρατάξεις και όλες αυτές τις συζητήσεις με το.
0: Προφανώς όλα είναι θέμα και timing.
1: Είναι και timing, αλλά να σου πω κάτι, Νατάσα, 20 χρόνια δεν τα ακούμε. Αλήθεια τώρα.
0: Ναι, αλλά ήμουν 9 και δεν γέρασα ακόμα, αλλά είμαι κοντά, κυρία Μοσχολιού.
1: Είσαι μικρό παιδί.
0: Κάποια στιγμή βρείτε τα παιδιά, βρείτε τα. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να είναι έτσι δημοκράτης, προοδευτικός κτλ. Να μου λέει αυτοί πότε θα τα βρούνε. Και του λέω, τι να σας πω κι εγώ. Έχω μια απλή δημοσιογράφος είμαι.
1: Να τους πεις ότι θα δείξει η κάλπη και ο καθένας πάνω από την κάλπη θα κάνει αυτό που καταλαβαίνει.
0: Πάμε όμως στο θέμα που αναφέραμε, αναλύσαμε νωρίτερα. Θέλω να συνδεθούμε και να υποδεχθούμε την κυρία Μένη Παπουτσή. Η κυρία Μένη Παπουτσή είναι μια μητέρα που θα μας μιλήσει από εκεί, από την περιοχή στο Ήλιον, που έχουμε ειδικό γυμνάσιο και λύκειο να λειτουργεί μέσα σε δύο αποθήκες εντός του Κέντρου Αποκατάστασης Αναπήρων. Κυρία Παπουτσή, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλησπέρα κυρία Γιάμαλη.
0: Είμαστε εδώ και με την κυρία Μοσχολιού. Ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα και στις δύο.
0: Να είστε καλά, δεν πειράζει καθόλου. Πείτε μας σας παρακαλώ.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας δίνετε το βήμα. Έχουμε ξαναεμφανιστεί στην εκπομπή σας και έχουμε αναφέρει τα προβλήματα που είχε το ΕΝΕΓΙ Λιλίου και παλιότερα.
0: Δηλαδή πόσα χρόνια κρατάει αυτή η κολόνια?
2: Ήδη τώρα πάμε για 4 χρόνια. Μένουν τα παιδιά μας σε δύο αποθήκες.
1: 4 χρόνια το σχολείο, δηλαδή στεγάζεται, για να είμαστε σαφείς. 4 χρόνια το σχολείο στεγάζεται σε αποθήκη, σε έναν ακατάλληλο χώρο δηλαδή.
2: Πριν λειτουργούσε και πριν, αλλά λειτουργούσε για άτομα μεγάλης ηλικίας, για ενήλικους, που έρχονταν εκεί για να πάρουν ειδικότητα. Γιατί το ΕΝΕΓΙ είναι σαν να είναι ΠΑΛ.
1: Ναι.
2: Οπότε τελείωναν τη μία ειδικότητα, μετά τελείωναν και άλλοι. Δηλαδή ήταν άτομα ενήλικες 30 χρονών, 32.
0: Για εκπαίδευση.
2: Πριν από 4 χρόνια όμως έγινε ΕΝΕΓΙΛ και λειτουργεί κανονικά με μαθητές που έχουν ειδικές εκπαιδευτικές
0: ανάγκες.
2: Από ΔΕΠΗ, από αυτισμό, από ελαφριά νοητική.
0: Παιδιά ανάπηρα και με μαθησιακές δυσκολίες. Σοβαρές.
2: Έχουν μαθησιακές δυσκολίες, όχι πολύ σοβαρές. Είναι παιδιά όμως που με την κατάλληλη εκπαιδευτική υποστήριξη μπορούν να καταφέρουν.

0: πολλά. Μέχρι και υπάρχουν παιδιά που τελειώνουν και πανεπιστήμιο.
1: Δεν αμφιβάλλουμε εμείς γι' αυτό. Εγώ είμαι της άποψης ότι πρέπει να είναι στο τυπικό σχολείο όλα τα παιδιά και να έχουν παράλληλη στήριξη εκεί. Αλλά δεν είναι εκεί το θέμα, κυρία Παπουτσή. Το θέμα είναι πώς αξιολόγησε η πολιτεία το ότι μπορεί να έχει παιδιά σε αποθήκη και να διδάσκονται σε αποθήκη.
0: Το ΕΝΕΓΙ δημιουργήθηκε για να αποσυμφορήσει τα δύο άλλα ΕΝΕΓΙΛ που υπάρχουν. Στη Γάμα Αθήνα, στο ΕΝΕΓΙΛ του Περιστερίου και του Εγαλαίου. Και οπότε αποφάσισαν να κάνουν το ΕΝΕΓΙΛ μέσα στο κέντρο αποκατάστασης να λειτουργήσει. Αγωνιζόμαστε εδώ και 4 χρόνια να φύγουμε από εκεί, γιατί όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, τα παιδιά μας δεν είναι ασθενείς, είναι μαθητές και έχουν τα ίδια δικαιώματα στην εκπαίδευση όπως και τα άλλα τα παιδιά. Είναι απαράδεκτο 70 παιδιά αυτή τη στιγμή να κάνουν μάθημα μέσα σε 2 αποθήκες. Δεν υπάρχουν χώροι.
1: Μας περιγράφετε λίγο.
2: Ναι, αυτό θέλω να καταλάβω. Οι χώροι αυτοί έχουν εξασφαλισμένη προσβασιμότητα, έχουν επίσης θέρμανση και κλιματισμό.
0: Έχουν.
1: Προαύριο κατάλληλες τουαλέτες.
0: Όχι, αυτό. Να φανταστείτε, μέχρι πέρυσι προαυλίζονταν στο δρόμο, περνούσαν αυτοκίνητα και φυσικά ο Δήμος Ηλίου προχώρησε σε μια τυπική ανακαίνιση, έβαψε κάποιες αίθουσες, έβαλε κάποια γυμνά καλώδια μέσα στους τοίχους.
2: Ασφαλές μοιάζει.
0: Το χώρο τον περίφραξε με κάποιο φράκτη, οριοθέτησε δηλαδή το προάβλιο. Mm-hmm. Δεν υπάρχει δηλαδή ούτε μία μπασκέτα, γιατί βασικά δεν είναι καν προάβλιο, είναι δρόμος που ουσιαστικά τον έχουμε κλείσει και τον έχουμε κάνει εισαγωγικά προάβλιο. Αυτή τη στιγμή είναι 70 παιδιά, δεν έχουμε αίθουσες, δεν χωράνε. Έχουμε ζητήσει να χωρίσουν τις 2 μεγάλες αίθουσες, μία που είναι πληροφορικής και μία που γίνεται φυσικοθεραπεία, με γυψοσανίδα. Έχει σταλεί το αίτημα στο Δήμο Ηλίου από τον Ιούνιο. Mm-hmm. Δεν έχει προβεί σε καμία ενέργεια. 70 παιδιά έχουν 2 τουαλέτες. Η κατάσταση στις τουαλέτες είναι άθλια. Να φανταστείτε, οι πόρτες δεν κλείνουν. Δεν υπάρχει καμία αξιοπρέπεια και καμία ιδιωτικότητα. Δηλαδή, εμένα το παιδί μου δεν θέλει να πάει τουαλέτα γιατί φοβάται. Mm. Από τη στιγμή που δεν κλείνει η πόρτα, μην πάει κάποιο παιδί και τον κοροϊδέψει ή τον δει. Και όχι μόνο το δικό μου το παιδί και τα υπόλοιπα παιδιά.
1: Μάλιστα.
0: Και 70 παιδιά, όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ δύσκολο. Δεν υπάρχει ούτε. Δηλαδή, οι τουαλέτες είναι κοινές. 70 παιδιά σε 2 τουαλέτες. Και σε άθλιες τουαλέτες πραγματικά.
1: Είναι μια απαράδεκτη συνθήκη όλο αυτό που περιγράφεται, κυρία Παπουτσή. Νομίζω ότι όλοι και όλες κατανοήσαμε αυτό που λέτε σε ό,τι μας αφορά.
0: Το χειρότερο,
1: ναι.
0: Το χειρότερο βέβαια είναι.
1: Και με αυτό να κλείσουμε, παρακαλώ.
0: Ότι έχει βρεθεί κτίριο στους Αγίους Αναργύρους, mm-hmm. που είναι άδειο, το πρώην ΚΕΚ Αγίων Αναργύρων Καματερού. Ενώ ψηφίστηκε ομόφωνα στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι ο Δήμος θα μας το παραχωρήσει. Και θα συγκροτηθεί Επιτροπή Καταλληλότητας. Η τεχνική υπηρεσία μπλοκάρει την όλη διαδικασία με το επιχείρημα ότι επειδή είναι κοντά στην κήτη του ποταμού, σε περίπτωση πλημμύρας θα πνιγούν τα παιδιά.
1: Σοβαρός κίνδυνος είναι και αυτός, βέβαια.
0: Εννοείται ότι σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να διακινδυνεύσουμε την ασφάλεια των παιδιών μας. Όμως αυτό θα το κρίνει η Επιτροπή του Υπουργείου Παιδείας, όχι η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. Γιατί με την ίδια λογική, στην ίδια, ακριβώς πάνω στην Κήτη, είναι το πρώτο γυμνάσιο και το πειραματικό, mm-hmm. τα οποία μία μέρα πριν τον αγιασμό κρίθηκαν ακατάλληλα.
1: Α, καταπληκτικά.
0: Εκεί όμως.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, και εκεί όμως πήγε η Τεχνική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, η ΚΤΥΠ, να τα αξιολογήσει. Εμάς δεν προχωράνε τα χαρτιά να τα στείλουν στο Υπουργείο Παιδείας, να κρίνει το Υπουργείο Παιδείας αν είναι κατάλληλο ή όχι.
1: Κυρία Παπουτσή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σας.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το τμήμα που μας δώσατε να μιλήσουμε. Να είστε πάντα καλά.
1: Υποχρέωσή μας, να είστε καλά. Καλή δύναμη. Σας
0: ευχαριστούμε πολύ για τη στήριξη.
1: Καλή δύναμη. Πάμε πάρα αυτά σε δελτίο ειδήσεων με την κυρία Αλφαντή που είναι ήδη παρούσα στο στούντιο.
3: Mega News 104,6.
4: Καθημερινά, 1 με 2 το μεσημέρι, Ράνια Τζίμα, Γιώργος Παπαχρήστος.
3: γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
4: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 12.30 από το Μέγα News 104,6. Στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Αποκλεισμένο από αστυνομικές δυνάμεις είναι το κτίριο της πολεοδομίας Μυκόνου, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες επίκειται εισαγγελική έρευνα η οποία αφορά τη λειτουργία της υπηρεσίας. Σοβαρότατα κενά στα σχολεία καταγράφονται από την αρχή της νέας σχολικής χρονιάς, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε η δημοσιογράφος Μάρνη Παπαμαθαίου. Σε νηπιαγωγεία και δημοτικά υπάρχουν 7.459 λειτουργικά κενά. Τα 4.873 αφορούν την παράλληλη στήριξη, ενώ λείπουν 428 δάσκαλοι και 466 νηπιαγωγοί. Επιπλέον, δύο σχολεία στο Κερατσίνι και ένα στο Πέρασμα δεν άνοιξαν λόγω των ανακαινήσεων που γίνονται στο πλαίσιο του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου. Σχέδιο διπλής ενίσχυσης με σκοπό την ανάσχεση των ανατιμήσεων για τα καύσιμα εξετάζει η κυβέρνηση σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας Τα Νέα. Συγκεκριμένα υπό εξέταση είναι η διερεύνηση των κριτηρίων του επιδόματος θέρμανσης αλλά και η επέκταση της επιδότησης του ντίζελ. Δύο νέοι 23 και 26 ετών και ένας άνδρας αγνώστων στοιχείων είναι σύμφωνα με πληροφορίες τα θύματα του τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε τα ξημερώματα στην παραλιακή, στην Γλυφάδα, στο ρεύμα προς Αθήνα. Τραυματίστηκαν ακόμη δύο 18χρονοι, ένας εκ των οποίων σοβαρά. Στις φυλακές Κορυδαλλού οδηγήθηκαν οι δύο γιατροί που προφυλακίστηκαν εχθές για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ο δικηγόρος τους προανήγγειλε ότι θα καταθέσει προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Το σχέδιο σύνδεσης ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Καναδά δεν είναι σε καμία περίπτωση μια συμμαχία που στρέφεται κατά των Ηνωμένων Πολιτειών, διεμήνησε σήμερα ο εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέματα εμπορίου, λίγες ώρες μετά τις απειλές του Αμερικανού Προέδρου για αντίπεινα. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 29 βαθμοί η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο στη Μία, όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
3: Μέγα News 104,6. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ. In the nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Διαβαστέ στα νέα της Πέμπτης. Εκτός ελέγχου οι τιμές των καυσίμων, η κρίση στον Περσικό, οι επιπτώσεις στην Αντλία και οι αποφάσεις της ECB και της Fed που επηρεάζουν τη ζωή μας. Προστασία των παιδιών από τα social media, τι προβλέπει το Kids Act της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μηδενικός φόρος στους αγρότες με εισοδήματα έως 20.000 ευρώ. 72 δόσεις, τι πρέπει να ξέρουμε. Και πολυσέλιδη ομάδα. Όλα μόνο στα νέα της Πέμπτης.
6: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπη Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
7: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Λογαριασμό. Λογαριασμό ενεργείο. Λογαριασμό ελευθερικά. Υγεία.
8: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.

0: Ακούσατε. Είμαστε εδώ και θα είμαστε παρούσες για μισή ωρίτσα σκάρτη ακόμα με την κυρία Τζίνα Μοσχολιού.
1: Η οποία αυτή τη στιγμή. Περίμενε, μισό.
0: Μιλάς τηλέφωνο. Κάνεις κάτι άλλο.
1: Έχουν γίνει όλα. Έχει στη Βουλή την άρση ασυλίωσης του Δημήτρη Βραμόπουλου.
0: Λέγε.
1: Ναι. Και είμαι λίγο σε μία. Με πιάσατε την ώρα που παίρνουμε. Ξεσπροσπαθώ να βρω το υπόμνημά του κλπ.
0: Δεν έχουν κουραστεί στη Νέα Δημοκρατία να συζητάνε άρση ασυλίωσης των
1: Βραμόπουλων. Έχει άρση ασυλίωσης για ένταλμα. Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης που είχε εκδοθεί από τις βελγικές αρχές.
0: Για εκείνα τα
1: Σαουδαραβικά. Του Κατάρ Γκέιτ. Και ο κ. Αβραμόπουλος είπε ότι θα πάει και ο θελός. Βέβαια υπάρχει ένταλμα.
0: Άμα υπάρχει ένταλμα, δεν θα τον ρωτήσουν ακριβώς.
1: Και ο θελός υπάρχει, αλλά αν πάει. Okay.
0: Ωστόσο, έχουμε μία εξέλιξη στην Μύκονο, στην Πολεοδομία εκεί. Πάμε να συνδεθούμε με τον Βασίλη Λαμπρόπουλο που βρίσκεται στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τι έχει γίνει, Βασίλη?
2: Καλησπέρα. Σας φαίνεται να υπάρχει αστυνομική παρουσία και αποκλεισμός του κτηρίου της υπηρεσίας δόμησης της Μυκόνου, της πολεοδομίας της Μυκόνου, μετά από εισαγγελική παραγγελία της αγγελίας Κυκλάδων, ενώπιση μια έρευνα που θα ξεκινήσει τις επόμενες ημέρες, γιατί φαίνεται ότι υπήρχε μια αλληλογραφία και γινόταν μια έρευνα της αγγελίας Κυκλάδων σε σχέση με τις γνωστές από πολλές υποθέσεις παραβάσεις στην πολεοδομία Μυκόνου ή της ανεπαρκής ενέργειας ή της πλημελής ελέγχους. Στα πλαίσια αυτής της αλληλογραφίας λοιπόν αποφασίστηκε να γίνει μια κεντρική έρευνα στην πολεοδομία της Μυκόνου και ζητήθηκε από τις αστυνομικές υπηρεσίες να αποκλείσουν, να κλείσουν το κτίριο, να μην μπαίνει και βγαίνει κανένας, και αναμένεται τις επόμενες μέρες να υπάρχει παρουσία δικαστικών λειτουργών. Να πούμε εδώ,
1: Βασίλη, αυτό είναι συνέχεια. Βασίλη μου, συγγνώμη, αυτό είναι συνέχεια των ερευνών που ακούμε και των καταγγελιών που ακούμε εδώ και πολλά χρόνια, ή πρόκειται για μια καινούρια, ή πρόκειται να υπάρχει και κάτι πιο συγκεκριμένο και καινούριο?
2: Υπάρχουν κάποια πιο συγκεκριμένα, είναι συνέχεια πολλών καταγγελιών, υπάρχουν ανεπάρκειες, αναφορές για πλημελείς ελέγχους, υποθέσεις διαφθοράς, απομακρύσεις υπευθύνων πολεοδομιών και από τις Κυκλάδες και από τη Σύρο. Να πούμε λοιπόν ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση υπήρχε πρόσφατα, θυμίζω, την ιστορία του γνωστού σκανδάλου με την πολεοδομή, με τις υπηρεσίες πολεοδομίας στην Αθήνα, που ένα παράρτημα αυτού του κυκλώματος ήταν και στη Μύκονο. Απομακρύνθηκαν λοιπόν, ήταν τότε με τα κτίρια στο Μαρούσι, σε διάφορες περιοχές που κάναν διάφορες διευκολύνσεις και στο κέντρο της Αθήνας με τα ξενοδοχεία κτλ.

0: Νίκονα και ο άλλος γιατί έλυγε η θητεία του, ήταν αποσπασμένος για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Εξετάζεται η περίπτωση να είναι συνέχεια αυτή τη έρευνα με προμερικών ημερών από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Ελληνικής Αστυνομίας, αλλά απαλαμβάνουν δεκάδες περιπτώσεις σε διάφορες φάσεις που έχουν αναδειχθεί ζητήματα σχετικά με ανεπάρκειες, με διαφθορά, με οτιδήποτε.
1: Έχουν ακουστεί, θυμίζω στην Μύκονο και την ιστορία με τον αρχαιολόγο. Θεωρώ.
0: Ναι, με τον ξυλοδαρμό του αρχαιολόγου.
1: Είναι μια ευρύτερη, ας πούμε. Στο ίδιο ακριβώς.
0: Ναι, ήταν πολλά ζητήματα. Είχε δημοσιεύσει και το Βήμα και τα νέα σχετικές εκθέσεις των Σώματος Επιθεωρητών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Είναι πολλές παράμετροι, πολλές οι διαστάσεις. Και μην ξεχνάμε ότι είχαμε και τη δολοφονία ενός αρχιτέκτονα. Πάλι στα πλαίσια των συμφερόντων στην Μύκονο πριν από 3 χρόνια.
2: Έχουμε πολλά στην Μύκονο τα τελευταία χρόνια. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βασίλη Λαμπρόπουλε, για την ενημέρωση. Ενδιαφέρον είναι και αυτό. Έχει ζουμάκι.
1: Πάρα πολύ. Πάρα πολύ και έχει ειδικά η βία που έχει ασκηθεί σε ανθρώπους εκεί πέρα. Ξαναλέω και αυτό που μας είπε τώρα μόλις ο Βασίλης για την δολοφονία, αλλά και η περίπτωση του αρχαιολόγου
2: βέβαια.
1: Ο οποίος ξυλοκοπήθηκε αγρίως. Αυτά είναι εντάξει, τώρα δείχνουν ότι μιλάμε για πολύ βαθύ πρόβλημα. Θέλει λίγο ξύλωμα η φάση εκεί,
2: Να σε ρωτήσω κάτι. Έχεις κάποιο πρόβλημα με την τουριστική μας ανάπτυξη?
1: Δεν έχω κανένα πρόβλημα με την τουριστική ανάπτυξη. Αρκεί να είναι...
2: Αρκεί να με προκαλεί.
1: Μπράβο, αυτό ακριβώς.
3: Πάλα ξαναπάει η Ελλάδα στην καταστροφή. Δεν τρέπεστε κι εσείς που έχετε μικρόφωνα όλη την ημέρα. Μύρλα και μιζέρια.
2: Αυτό ακριβώς, τίποτα άλλο.
1: Είχα να τα ακούσω χρόνια αυτό το τραγούδι, τον υπουργό απ' την άλλη.
2: Πάμε στο σημείο αυτό να υποδεχθούμε τον κύριο Διονύση Τεμπονέρα, με διτή ιδιότητα τον έχουμε μαζί μας και αυτή του στελέχους της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.
1: Με άρχης εργασίας κιόλας.
2: Βεβαίως, αλλά και αυτήν του εργατολόγου, γιατί είναι ένας άνθρωπος που ξέρει. Καλησπέρα, ευχαριστούμε που είστε κοντά μας.
4: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
2: Μπορώ να ξεκινήσω εγώ με ένα
1: ερώτημα. Παρακαλώ.
2: Κύριε Τεμπονέρα, το συζητάμε, τα έχει βάλει κάτω και η Μοσχολιού, αλλά εγώ θέλω να ρωτήσω εσάς που το μελετάτε επαγγελματικά το θέμα. Υπάρχει αυτή τη στιγμή, όπως είπε ο κύριος Βορύδης, άνεργος που να παίρνει επίδομα 1.200 ευρώ, και αν ναι, ποιος είναι, αυτός είναι ο κανόνας?
4: Ο κύριος Βορύδης άνοιξε και πήγε τη συζήτηση ένα βήμα πέρα από εκεί που την πήγε ο κύριος Μαρινάκης με το επίδομα ανεργίας και έβαλε στο ζύγι όλα τα επιδόματα για να καταλάβει ο κόσμος για ποια επιδόματα μιλάμε. Μιλάμε για το επίδομα ενοικίου, τα προνοιακά επιδόματα που δίνει ο ΠΚΑ, το επίδομα στέγασης, τα επιδόματα που έχουμε στα καύσιμα ενδεχομένως. Τι μας είπε ο κύριος Βορύδης με λίγα λόγια? Μας είπε τη γνωστή ιδεολειψία ότι δήθεν πάρα πολλοί επιλέγουν να μην εργάζονται κατά συνείδηση ουσιαστικά, λέτε, και αυτό το θέλει κάποιος να παραμένει άνεργος προκειμένου να κάθεται και να παίρνει τα επιδόματα. Σε κάθε περίπτωση αυτό δεν αντέχει στην κοινή λογική.
1: Υπάρχει κάποιο στοιχείο στη διάρθρωση των στοιχείων που έχουμε από την Ελσάτ για την αγορά εργασίας που να δείχνει ότι η μακροχρόνια ανεργία, που είναι ένα αρκετά υψηλό ποσοστό των ανέργων, μπορεί να είναι άνθρωποι οι οποίοι απλώς ταρπάζουν πολύ καλά από το κράτος και άρα γιατί να δουλέψουν?
4: Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΔΥΠΑ, σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, ο χρόνος κατά τον οποίο κάποιος μετά την επιδότηση ενεργείας παραμένει άνεργος είναι αρκετά μεγαλύτερο σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης.
1: Αυτό
4: ορίζει και η ΔΥΠΑ η ίδια. Τώρα, προφανώς η συζήτηση εδώ γίνεται του πονηρού. Ξέρετε, μιλάμε μια εβδομάδα για το επίδομα ενεργείας. Έκανε μια δήλωση ο κ. Μαρινάκης. Τον άδειασε η ίδια υπουργός η κ. Κεραμέως. Ο καθήκον αρμόδιος πρωθυπουργός που είχε δυνατότητα χθες στη Βουλή σε μια ομιλία 25 λεπτών και σε μια δευτερολογία 5 λεπτών να λήξει το θέμα λέγοντας 6 απλές λέξεις,
1: δεν θα κόψω το επίδομα ενεργείας,
4: δεν το έχει κάνει μέχρι σήμερα. Και αναρωτιέμαι για ποιο λόγο μας το κρατάει κρυφό τόσες μέρες, όταν ο ίδιος βεβαίως και το 24 αλλά και παλιότερα είχε διατυπώσει απόψεις παρόμοιες που λένε ότι πρέπει δήθεν να επιδοτείται η ανεργία, η εργασία, συγγνώμη, και όχι η ανεργία. Η περικοπή όμως του επιδόματος στο δίμηνο, όπως διατυπώθηκε η άποψη αυτή, δεν υπάρχει πουθενά στην υπόλοιπη Ευρώπη. Σε πάρα πολλές χώρες η επιδότηση είναι από 6 έως 12 μήνες. Σε κάποιες χώρες
2: είναι εκτός της καινοτομίας, κυρία Τεμπονέρα.
4: Ναι, είμαστε ευρωπαϊκή παραδοξότητα. Στο Βέλγιο, για παράδειγμα, κρατάει 2 και 3 χρόνια η επιδότηση ενεργείας και αυτό είναι καλό να το ξέρουν οι ακροατές. Γιατί συμβαίνει όμως αυτό, έχει σημασία.
1: Επίσης, αν δεν απατώμε, και για να το βάλετε λίγο στη σκέψη σας, είναι και κλιμακωτό το επίδομα.

0: Έτσι δεν είναι. Ενώ έχει κάποιες κλίμακες ακριβώς από τον Απρίλιο.
1: Με τις νέες ρυθμίσεις που ισχύουν πιλωτικά και θα επεκταθούν, έχει μια κλιμάκωση. Αλλά προσέξτε ποιο είναι το κυρίως εδώ πέρα της ιστορίας όλης. Το επίδομα ανεργίας δεν είναι προνοιακό δικαίωμα. Είναι ασφαλιστικό, ανταποδοτικό δικαίωμα. Τι σημαίνει ότι ένας εργαζόμενος δουλεύει 5, 10, 20, 25 χρόνια και πληρώνει εισφορές υπέρ του ΟΑΕΔ ακριβώς για την περίπτωση εκείνο την οποία θα επέλθει ο λεγόμενος ασφαλιστικός κίνδυνος της απώλειας.
2: Άρα δεν μας κάνει χάρη η πολιτεία.
0: Όχι, είναι από τις κρατήσεις, τις ασφαλιστικές.
1: Είναι από τις κρατήσεις που έχει δώσει κάποιος και μάλιστα αν έχει κάποιος μεγάλες περιόδους εργασίας. Είναι πολλαπλάσια τα χρήματα που έχει δώσει έναντι των χρημάτων που θα λάβει, ακόμα και αν η επιδότηση της ανεργίας κρατήσει το 12μηνο που ορίζει ο νόμος. Άρα, σε κάθε περίπτωση, εδώ τι λέει η κυβέρνηση, λέει ότι θα εφαρπάξω τις εισφορές των εργαζομένων, αλλά και τα επιδόματα, τις δαπάνες, δηλαδή δημόσια και κοινωνικά επιδόματα για ανέργους, και θα τα δώσω τα χρήματα αυτά για να χρηματοδοτήσω τις επιχειρήσεις προκειμένου να ελαφρυνθούν από το μη μισθολογικό κόστος. Είναι σαν να λέω σε εσάς ότι τα χρήματα τα οποία πληρώνετε κάθε μήνα από το μισθό σας για τη σύνταξή σας θα τα πάρω εγώ ως κράτος, δεν θα πάρετε εσείς σύνταξη, αλλά θα τα δώσω για να κάνω οικονομική πολιτική. Αυτό είναι το, αν θέλετε, η επιτομή του κοινωνικού κανιβαλισμού. Και εδώ βεβαίως πράγματι η άποψη αυτή συνιστά, όπως είπαμε και προηγουμένως, μια ευρωπαϊκή παραδοξότητα, δεν συναντάται πουθενά αλλού. Αλλά αναρωτιέμαι. Οφείλουμε ή μάλλον επιτρέπεται να είμαστε καχύποπτοι. Θα φέρω ένα παράδειγμα. Γιατί γίνεται ο θόρυβος αυτός και γιατί ως αντιπολίτευση σηκώνουμε το θέμα. Διότι και το 2023, για παράδειγμα, το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, ρύθμιση για τεκμήρια στους επαγγελματίες δεν υπήρχε. Η ρύθμιση ήρθε χωρίς να περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα και εκ των υστέρων. Και κάθε χρόνο οι επαγγελματίες καταβάλουν 600 εκατομμύρια. Εδώ λοιπόν φαίνεται ότι υπάρχει μια προετοιμασία, ένα κρυφό σχέδιο και μια ακριβή ατζέντα, η οποία βεβαίως δεν ανακοινώθηκε στους Έλληνες πολίτες στην έκθεση Θεσσαλονίκη στην ομιλία του Πρωθυπουργού, προκειμένου αυτή να ισχύσει την επομένη των εκλογών. Τι έχουμε? Έχουμε δύο κόσμους οι οποίοι συγκρούονται. Έχουμε κάποια κόμματα, δεν βάζω μόνο την Ελλάδα, θα πω και άλλα κόμματα της πρώτης αντιπολίτευσης, που λένε ότι θα φορολογηθεί ο μεγάλος πλούτος, οι τράπεζες, τα μερίσματα και το καθεξής, και θα χρηματοδοτηθεί το κοινωνικό κράτος. Έχουμε στον αντίποδο μια κυβερνητική πρόταση, η οποία λέει ότι εγώ θα πάρω τα χρήματα των εργαζομένων και τα επιδόματα των ανέργων και με αυτά θα κάνω οικονομική πολιτική. Έτσι απαντάει η κυβέρνηση στο πού θα βρείτε τα λεφτά. Λέει ότι εγώ θα βρω τα λεφτά από τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τους εργαζόμενους. Να το ακούσουν οι ακροατές για να ξέρουν ποιο είναι το σχέδιο της επόμενης μέρας.
0: Η κυβέρνηση, από την άλλη, Νέα Δημοκρατία, αντιπαραβάλλει μία δήλωση, θέση του Αλέξη Τσίπρα από το 2020. Εγώ θα σας τη διαβάσω για να απαντήσετε, γιατί νομίζω ότι είναι ευκαιρία, γιατί βλέπω ότι κυκλοφορεί ευρέως. Λέει λοιπόν, είχε πει σε μια συνέντευξή του, κατηγόρησε την κυβέρνηση ο Αλέξης Τσίπρας ότι ακολουθεί μέτρα επιδότησης της ανεργίας και όχι της εργασίας, κάτι πρωτοφανές σε όλη την Ευρώπη, και ότι ουσιαστικά λέει στις επιχειρήσεις ότι θα τις απαλλάξει από το εργασιακό κόστος αν προχωρήσουν σε αναστολή συμβάσεων εργασίας κλπ. Θέλετε να μας πείτε γιατί αυτό το προβάλλουν, την ανέσυραν αυτή τη δήλωση ως απάντηση στο θέμα των επιδομάτων ανεργίας? Ναι. Και λένε ότι να ορίστε, δεν είπε κάτι διαφορετικό ο Μαρινάκης. Έτσι λένε.
1: Η ρίση του Αλέξη Τσίπρα αφορά τις αναστολές συμβάσεων στα πλαίσια του COVID. Άρα, καμία σχέση είναι η πρώτη απάντηση. Και δεύτερον, σε αυτό που διαβάσατε, ακούσατε τον Αλέξη Τσίπρα ή και τον Ανδρουλάκη που παλιότερα έχει κάνει παλιότερες δηλώσεις.
0: Ναι,
1: να λέει ότι θα κοπεί στο δίμηνο το επίδομα ανεργίας. Άρα, μίλαμε πορτοκάλια. Εδώ υπόθηκε καθαρά. Η άποψη του κυρίου Μαρινάκη, για την οποία επαναλαμβάνω θα αγωνιστεί, όπως είπε ο ίδιος, τα λόγια του μεταφέρω, την επομένη των εκλογών προκειμένου να επικρατήσει το σχέδιό του, δηλαδή αν έχουμε υπουργό εργασίας τον κύριο Μαρινάκη, την επομένη των εκλογών να ξέρουν οι χιλιάδες εργαζόμενοι στον τουρισμό, στον επισητισμό, οι αναπληρωτές καθηγητές, οι εργαζόμενοι στον πολιτισμό, ότι η κυβέρνηση θα τους δώσει 2 μήνες χρόνο ζωής. Μετά, πετώντας τον κοινωνικό κεάδα. Αυτή είναι η άποψη η οποία διατυπώθηκε. Οι όποιοι συμψηφισμοί με άλλες διατυπώσεις, που βεβαίως σε όλα τα κράτη γίνονται και γίνονται, προφανώς υπάρχει επιδότηση πολλές φορές.
0: Και υπάρχουν και μείγματα διαφορετικά.
1: Όχι, όχι, προσέξτε, θα σας πω κάτι. Και η ίδια η ΔΥΠΑ σήμερα επιδοτεί κάποιες επιχειρήσεις προκειμένου να προσλάβουν ανέργους. Mm-hmm. Ακούσατε κανένα να πει ποτέ ότι θα κοπεί το επίδομα ανεργίας και θα γίνει διμηνό? Άρα, αυτό το οποίο λέει ο Αλέξη Τσίπρας ή τα άλλα πρόσωπα της αντιπολίτευσης, βεβαίως φυσικά ισχύουν σε ρευστότητα χρόνο. Κανείς δεν αντιλέγει όσον αφορά αυτό. προφανώς και το κράτος λαμβάνει μέρημνες, ειδικά για γυναίκες, νέους, ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, ανθρώπους που είναι
0: κοντά στη σύνταξη,
1: προκειμένου ακριβώς να υπάρχουν ενισχύσεις για να μπορούν να απασχολούνται οι άνθρωποι
2: αυτοί.
1: Και αυτό είναι πράγματι σωστό και πρέπει να γίνεται.
2: Επειδή έχουμε διαβάσει και ακούσει πολλές δηλώσεις το τελευταίο διάστημα σχετικά με όλη αυτή την ιστορία με τα επιδόματα ανεργίας και επειδή υπάρχει και ένας κόσμος ο οποίος τσιμπάει σε αυτά τα αφηγήματα. Ο κύριος Μαρινάκης μεταξύ άλλων είπε ότι αυτή τη στιγμή αν κάποιος θέλει να βρει δουλειά βρίσκει σε έναν φούρνο, σε έναν σούπερ μάρκετ, σε ένα εστιατόριο κτλ. Εμένα η απορία μου είναι η εξής. Πρέπει η όποια δουλειά με βάση την οπτική, την πολιτική θεώρηση και συγκρότηση αυτών που τα υπερασπίζονται αυτά. Πρέπει αυτή η δουλειά να ταιριάζει σε έναν άνθρωπο. Δηλαδή, αν η Τζίνα Μοσχολιού ήταν διευθύντρια λογιστηρίου 25 χρόνια.
0: Πάει το λογιστήριο.
2: Και το... αν, όχι η Τζίνα Μοσχολιού, μία λογίστρια Τζίνα Μοσχολιού. Ήταν σε διευθύντρια λογιστηρίου επί 20-25 χρόνια και το λογιστήριο για κάποιο λόγο έκανε μία διαφορετική επιλογή και την απέλυε.
0: Και να είσαι ανειδίκευτη.
2: Ακριβώς.
0: Θα το πούμε πολύ απλά. Ένας στους τρεις νέους αυτή τη στιγμή εργάζονται σε θέση πτυχιούχου.
2: Που δεν είναι στο αντικείμενό
0: τους. Δεν χρειάζεται πτυχίο καν. Όχι, θέλω να πω ότι πρέπει κανείς να δει και τη διάρθρωση της αγοράς εργασίας αυτή τη στιγμή.
2: Αυτό τι σημαίνει, ότι θα πηγαίνουμε σε δουλειές που δεν μας αρέσουν για να είναι ικανοποιημένοι οι κυβερνώντες ώστε εμείς να λέμε ότι εργαζόμαστε.
0: Να έχουμε δικαίωμα να ζητάμε και πράγματα.
1: Ας πάρουμε λοιπόν στο παράδειγμα που αναφέρεται ότι η κυρία Τζίνα Μοσχολιού απολύεται από τον εργοδότη της και το επίδομα ενεργείας πρόκειται να κρατήσει 2 μήνες.
2: Ναι.
1: Και εμφανίζεται ένας εργοδότης που τους λέει να δουλέψει με το βασικό μισθό, με άθλιο ωράριο, σε άθλιες συνθήκες εργασίας. Η κυρία Τζίνα Μοσχολιού έχει 2 μήνες περιθώριο ζωής με το γλίσχρο επίδομα των 565 ευρώ ώστε να αναγκαστεί τελικά να δεχτεί όχι μια δουλειά
0: έτσι,
1: που της αρέσει
0: πρόκειται,
1: αλλά μια δουλειά την οποία ακριβώς πρέπει να προστρέξει για να μπορέσει να ζήσει. Άρα το ζήτημα δεν είναι αν μου ταιριάζει μια δουλειά. Το ζήτημα στο δίμηνο έχει να κάνει και με το χρόνο ότι ακριβώς θα αναγκαστώ εκ των πραγμάτων. Παράδειγμα, είμαι εργαζόμενος στον τουρισμό. Το επίδομα ενεργείας κρατάει σήμερα 3-5 μήνες υπό προϋποθέσεις. Αν το επίδομα αυτό κοπεί στους 2 μήνες, εγώ τους υπόλοιπους μήνες τους χειμερινούς, προσέξτε, όχι δεν θέλω να βρω δουλειά, αλλά επειδή είμαι εποχικά εργαζόμενος, είμαι σερβιτόρος, δουλεύω σε ένα μπαρ, δουλεύω σε ένα ξενοδοχείο.
0: Υπάρχουν και γεωγραφικές αποκλίσεις, πες περιφέρεια και λοιπά στην Ελλάδα.
1: Τα ξενοδοχεία λοιπόν στη Ρόδο είναι κλειστά για παράδειγμα ή στις Κυκλάδες αυτή τη στιγμή. Εγώ δεν έχω άλλη εργασία, όχι επειδή δεν θέλω να δουλέψω. Αλλά επειδή δεν προσφέρεται εργασία με βάση τα καθήκοντα και τις γνώσεις τις οποίες έχω, στην περίπτωση αυτή θα αναγκαστώ να πάω να δουλέψω και καθαριστής να είμαι και να είμαι σε οποιαδήποτε δουλειά με οποιοδήποτε όρους ουσιαστικά μου επιβάλλει το ισχυρότερο κατά τεκμήριο μέρος που εκμεταλλεύεται την αδυναμία βιοπορισμού μου που είναι εργοδότης. Εκεί είναι το κλειδί της συζήτησης αυτής και γι' αυτό είναι τόσο αντικοινωνική αυτή η δήλωση.
2: Σαφή όλα αυτά. Να κάνουμε και μια πολιτική ερώτηση πριν κλείσουμε. Σύντομη απάντηση όμως.
1: Και κυρία Γιάμαλη, ναι. μια παρατήρηση γιατί κάνετε μια κουβέντα πριν για την επιθεώρηση εργασίας. Ξέρετε, το αν είναι πολύ κακή η κατάσταση της επιθεώρησης εργασίας σήμερα, η κυβέρνηση τι λέει, ότι έχω μια υπηρεσία, την εξάρτητη αρχή, η οποία είναι υποστελεχωμένη. Μάλιστα, έχουμε γύρω στους 240 επιθεωρητές εργασίας αυτή τη στιγμή. Προσέξτε. Θα μπορούσαμε να έχουμε όμως 1.240, αν για παράδειγμα το 22 η ίδια κυβέρνηση επέλεγε να πάρει όχι 1.000 αστυνομικούς για να αγνοείται η τύχη τους στην πανεπιστημιακή αστυνομία, αλλά 1.000 επιθεωρητές εργασίας με μικρότερο μισθολογικό κόστος αυτή τη στιγμή. Άρα όλα τα ζητήματα είναι ζητήματα προτεραιοτήτων και πολιτικών επιλογών. Άρα το γεγονός ότι δεν έχουμε ελέγχους αυτή τη στιγμή και ότι παραμένει αρρύθμιστη η αγορά εργασίας δεν είναι κάτι το οποίο συνιστά φυσικό φαινόμενο.
0: Και όταν
1: είναι
0: κυβερνάς...
1: μια καθαρή πολιτική επιλογή.
0: Και όταν κυβερνάς κοντά 8 χρόνια δεν μπορείς να λες και πώς θα ελεγχομένο και να το λες ως δικαιολογία. Δηλαδή τώρα με πώς θα ελεγχομένο, τι κάνεις τώρα, μην τρελαθούμε. Κάπου λίγο χάνουμε και τα αυγά και τα πασχάλια κι εμείς με τις απαντήσεις.
2: Σας ικανοποίησε η δημοσκοπική σας εμφάνιση, τα αποτελέσματα, τα ποσοστά που έδειξαν οι δημοσκοπήσεις? Ξέρω ότι διακαεί σας πόθος να μπει το 2 επιτέλους μπροστά, δεν μπήκε, είστε στα ίδια.
1: Κοιτάξτε, στις 3 τελευταίες δημοσκοπήσεις που έχουν βγει μετά τη ΔΕΦ υπάρχει μια σταθερή άνοδο. Δεν επιβεβαιώνουν καταρχήν εκείνοι οι οποίοι έλεγαν μέχρι σήμερα ότι από το Σεπτέμβριο και μετά η Ελλάς και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα θα ξεφουσκώσει και ότι αποτελεί ένα πυροτέχνημα. Ίσα ίσα υπάρχει έστω και μικρή άνοδο σταδιακή. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια εδραίωση ως εναλλακτικός κυβερνητικός πόλος για ένα κόμμα το οποίο εκπέμπει το μήνυμά του μόλις μερικές μέρες. Ξέρετε, μπορεί η Ελλάδα να υπάρχει τρεις μήνες, αλλά το πολιτικό πρόγραμμα όπως εκφωνήθηκε από τον Αλέξη Τσίπρα στην έκθεση Θεσσαλονίκης δεν έχει παρά μια εβδομάδα ενδεχομένως ζωή. Αυτό λοιπόν πρέπει να φτάσει παντού, να γίνει τα λιράκια, να εξηγηθεί στους πολίτες και από εκεί πέρα μετά τα ζητήματα, αν θέλετε, τα ποιοτικά, τα οποία αναδεικνύουν οι δημοσκοπήσεις σε μια σειρά από βασικά θέματα που απασχολούν την καθημερινότητα των πολιτών, κοινωνικό κράτος, ακρίβεια, διαφθορά. Ο Αλέξης Τσίπρας με τις προτάσεις του έρχεται πρώτος. Άρα λοιπόν, σε κάθε περίπτωση εδώ νομίζω ότι είμαστε στην αρχή μιας μεγάλης πολιτικής υπέρβασης, μιας μεγάλης πολιτικής ανατροπής, την οποία φιλοδοξούμε να επιτύχουμε, αν όχι στις πρώτες, ενδεχομένως στις δεύτερες εκλογές, προκειμένου να υπάρχει πράγματι όχι πολιτική αλλαγή, αλλά αλλαγή πολιτικής.
2: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ λοιπόν τον τομέα αρχιεργασία τη Ελλάς, τον κύριο Διονύση Τεμπονέρα, και εργατολόγο σαφώς.
3: Καρδιά μου καημένη, πως βαστάς και δεν ραγίζεις.
2: Είναι η ενότητα.
0: Για μαλλί, θέλω να ανακοινώσω στον κόσμο, γιατί θέλω την υποστήριξη του κόσμου σε αυτό, διότι εσύ τσίνησες αρχικά.
2: Το κοινό να μιλήσει.
0: Πρέπει το κοινό να μιλήσει επιτέλους. Λοιπόν. Υπάρχουν τα καλυστία, θα σου το πω ακριβώς, με συγχωρείς γιατί παρεσύρθην, υπάρχουν τα αρχαιοελληνικά καλυστία. Είναι αρχαιοελληνικός διαγωνισμός ομορφιάς, ναι, ο οποίος διοργανώνεται υπό την αιγίδα του Δήμου Γαλατσίου. Υπάρχει, μάλιστα, δεν είναι ο πρώτος, είναι ο τέταρτος. Είναι θεσμός, δηλαδή. Είναι ένας θεσμός που έχει δοκιμαστεί, έχει αγαπηθεί από τον κόσμο και γι' αυτό επανέρχεται και φέτος, την Κυριακή, στο Ανοιχτό Θέατρο Άλσους Βεϊκού. Και θέλω να πω ότι σου δήλωσα συμμετοχή. Δήλωσα τη συμμετοχή σου.
2: Η εκπομπή είναι χαμηλωτά του επίπεδου.
0: Εγώ έχω δηλώσει για άμαλη, για το αρχαιοελληνικό μίσαλας. Πες μου ένα κάτι, θέλω να μου απαγγείλεις.
2: Άνδρα μία ένεπε, μούσα πολύτροπον, ως μάλα πολλά πλάχθη. Επί τρεις ιερών, πτωλίεθρον έπερσε.
0: Το άλλο θέλω να μου πεις που συστήνεσαι, αυτό. Πώς θα λέει, αυτό.
2: Τι να σει ονόματα, όνομά μη Αναστασία εστί.
0: Ωραία, δύσκολα τα πράγματα.
2: Πού κατοικείς?
0: Έχουν δυσκολέψει τα μίντια.
2: Εγίτα τα οικό.
3: Η ψυχή σου τη ζητάει.
0: Θέλω να σας πω κιόλας ότι το λέει όντως απ' έξω, παιδιά. Δεν κάνω πλάκα, δεν το είχε προετοιμάσει.
2: Μπορώ και να το
0: μετρήσω. Δεν ξέρεις
2: μετρήσω
0: τι έπαθα την πρώτη φορά που το άκουσα.
2: Άνδρα,
0: έπαθα, ήταν και προφάση, δηλαδή το μαλλί μου. Πρωί είχα και το κάνει και το μετράει κιόλας. Είναι τελείως τρομακτικό.
2: Πολύ τάλαντη.
0: Τελείως τρομακτικό.
2: Αν πάω. Γιατί όπως γνωρίζεις.
0: Όχι, θα πας.
2: Δεν είμαι με τους διαγωνισμούς ομορφιάς. Εικάζω, ναι, ότι θα φοράω μια αρχαιοελληνική περιβολή.
0: Εννοείται.
2: Οπότε θα πετάξω τα σανδάλια μου στην Κριτική Επιτροπή. Έχουν ξαναγίνει αυτά σε κανονικά καλύστια.
0: Τι ωραία που ήταν αυτά. Το θυμάσαι. Είστε και μικρά παιδιά. Ήταν μια κυρία που είχε τα περικρανία και πέταξε τα παπούτσια της, έτσι, στο πέδιλο.
2: Τέλειο. Από τότε βέβαια.
0: Τι έχουμε δει,
2: το γυναικείο κίνημα. Έχει βοηθήσει τη χειραφέτηση των γυναικών ώστε να μην στέκονται σαν τα ακραία μπροστά να τις μετράνε.
0: Δεν πειράζει, εσύ θα πας. Δεν θα πας ακραία, θα πας σαν προσωπικότητα.
2: Ναι. Άνδρα μη ένεπε, μούσα πολύτροπον. Πού ως μάλλον από όλα πλάχτη.
0: Τι τράβα. Λοιπόν, με αυτή την ωραία ανακοίνωση, εμείς ήρθε η ώρα να φύγουμε, διότι άκουγα και τον Τεμπονέρα πολύ για πριν.
2: Εγώ θέλω να μάθω.
0: Είναι άνεργη και το νιώσα κάπως. Το νιώσα λίγο μέσα μου.
2: Ειρήστο εμπαρόδο και τελευταίο για τα αρχαιοελληνικά καλυστία. Υπάρχει χορηγία, πληρώνει κάποιος δήμος ή κάποια περιφέρεια?
0: Όχι, είναι υπό την αιγίδα. Όχι. Είναι ενός, υπάρχουν χορηγία επικοινωνίας και κάποιοι τοπικοί παράγοντες οι οποίοι.
2: Μπράβο στους τοπικούς παράγοντες που δώσανε εκεί αιγίδα.
0: Τους οποίους έχω εντοπίσει, αλλά δεν κατονομάζω γιατί κάπου άκουσα ότι παρεξηγούνται.
2: Καλά κάνουν και παρεξηγούνται γιατί είναι ντροπή πράγματα.
0: Εγώ θέλω να στηρίξω το θεσμό. Κατάλαβα δηλαδή. Δεν μπορώ να στηρίξω το θεσμό. Τι είμαι εγώ!
2: Φεύγουμε. Περισσότερες μενάδες αύριο στις 12 Αντάν. Ο κύριος Ηλίας Μπενέκος είναι ήδη στο στούντιο για το Δελτίο Ειδήσεων και έπεται.
0: Ακολουθούν η Ράνια Τζίμα και ο Γιώργος Παπαχρήστος. Η κυρία Αναστασία Γιάμαλη φεύγει.
2: Και η κυρία Τζίνα Μοσχόλιο έρχεται μαζί της.
0: Bye bye.
2: Γεια σας.

0: ώρα είναι μία. Μέγα News 104,6.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων στη μία από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Αποκλεισμένο από αστυνομικές δυνάμεις είναι το κτίριο της πολεοδομίας Μυκόνου, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες επίκειται εισαγγελική έρευνα η οποία αφορά τη λειτουργία της υπηρεσίας. Σημειώνεται πως η συγκεκριμένη πολεοδομία έχει πολλές φορές στο παρελθόν αποτελέσει αντικείμενο εισαγγελικών ερευνών εξαιτίας του μεγάλου αριθμού πολεοδομικών παρανομιών στο νησί, καθώς και τη συνέχιση της πολεοδομικής αυθαιρεσίας. Μιλώντας νωρίτερα στο σταθμό μας, ο αστυνομικός συντάκτης Βασίλης Λαμπρόπουλος ανέφερε ότι τις επόμενες ημέρες αναμένεται στην πολεοδομία παρουσία δικαστικών λειτουργών. Τόνισε επίσης ότι η εισαγγελική έρευνα ενδέχεται να σχετίζεται και με το μεγάλο κύκλωμα διαφθοράς που είχε αποκαλυφθεί πρόσφατα σε πολεοδομίες της Αττικής με παράρτημα και στη Μύκονο. Τα σοβαρότατα κενά που καταγράφονται με το ξεκίνημα της νέας σχολικής χρονιάς φέρνει στο φως το Mega News 104,6. Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε η δημοσιογράφος Μάρνη Παπαματθαίου, στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, νηπιαγωγεία και δημοτικά, 4 μέρες μετά την έναρξη των μαθημάτων υπάρχουν 7.459 λειτουργικά κενά. Τα 4.873 κενά αφορούν την παράλληλη στήριξη, ενώ λείπουν 428 δάσκαλοι και 466 νηπιαγωγοί. Επιπλέον, δύο σχολεία στο Κερατσίνι και ένα στο Πέραμα δεν άνοιξαν λόγω των ανακαινήσεων που γίνονται στο πλαίσιο του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου. Αίσθηση προκαλεί η καταγγελία στο σταθμό μας μητέρας μαθητή του ειδικού γυμνασίου Ηλίου για τις άθλιες συνθήκες λειτουργίας του. Όπως ανέφερε στο σταθμό μας, 70 παιδιά κάνουν μάθημα σε δύο υποστελεχωμένες αποθήκες. Πρόσθεσε ότι μέχρι πέρσι τα παιδιά προαυλίζονταν στο δρόμο, ενώ φέτος ο Δήμος προχώρησε σε αυτοσχέδια περίφραξη του χώρου. Τη διαβεβαίωσε ότι το σχέδιο σύνδεσης ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Καναδά δεν είναι σε καμία περίπτωση μια συμμαχία που στρέφεται κατά των Ηνωμένων Πολιτειών, έδωσαν σήμερα οι Βρυξέλλες μετά τις απειλές για αντίπεινα του Πρόεδρου Τραμπ. Η πρόταση για ενίσχυση της σύμπραξης με τον Καναδά δεν στρέφεται εναντίον κανενός, υπογράμμισε ο Όλαφ Γκιλ, εκπρόσωπος της Επιτροπής για Θέματα Εμπορίου. Υπενθυμίζεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να διακόψει τις εμπορικές συναλλαγές με την Ευρώπη, αντιδρώντας την πρόταση της Ούρσουλα Φον να γίνει ο Καναδάς η πρώτη χώρα που θα είναι συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την εκλογική πρωτιά του κόμματός του έθεσε ως βασική προϋπόθεση για την πολιτική αλλαγή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Διεκδικώ την πρωτιά γιατί είναι ο μόνος τρόπος να φύγει η Νέα Δημοκρατία και να αλλάξουμε πολιτική, ανέφερε μιλώντας στην τηλεόραση του Sky. Σημείωσε πως το κόστος του προγράμματος της παράταξής του είναι 1,3 δισεκατομμύρια τον πρώτο χρόνο, ενώ επανέλαβε ότι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ προβλέπει τμηματική επαναφορά της 13ης σύνταξης και του 13ου μισθού. Σχέδιο διπλής ενίσχυσης με σκοπό την ανάσχεση των ανατιμήσεων στις τιμές των καυσίμων εξετάζει η κυβέρνηση σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας Τα Νέα. Συγκεκριμένα, υπό εξέταση είναι η διεύρυνση των κριτηρίων του επιδόματος θέρμανσης αλλά και η επέκταση της επιδότησης του ντίζελ. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει διαθέσιμο δημοσιονομικό περιθώριο της τάξης των 200 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο ενδεχομένως να αξιοποιηθεί εφόσον χρειαστεί, ωστόσο απορρίπτεται το ενδεχόμενο επιδότησης του πετρελαίου θέρμανσης στην Αντλία. Το θέμα των ανατιμήσεων στις τιμές των καυσίμων αναμένεται να απασχολήσει τις εργασίες του αυριανού Eurogroup στο Δουβλίνο. Δύο νέοι 23 και 26 ετών και ένας άνδρας αγνώστων στοιχείων είναι τα θύματα του τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε τη νύχτα στην Παραλιακή, στη Γλυφάδα, στο ρεύμα προς Αθήνα. Τραυματίστηκαν ακόμη δύο 18χρονοι, ένας εκ των οποίων σοβαρά. Στις φυλακές Κορυδαλλού οδηγήθηκαν τα ξημερώματα οι δύο γιατροί που προφυλακίστηκαν για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα γιατρός θα είναι μόνη της σε κελί, στη γυναικεία πτέρυγα, και ο άνδρας σε αντίστοιχο χώρο στις ανδρικές φυλακές που είναι απομακρυσμένος και δεν έχουν εύκολη πρόσβαση οι άλλοι κρατούμενοι. Εγκρίθηκε σήμερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόταση νόμου με στόχο την ενίσχυση της διαδικτυακής ασφάλειας των παιδιών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρόταση απαγορεύει τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης να επιτρέπουν την πρόσβαση σε παιδιά κάτω των 13 ετών και καθορίζει ως ελάχιστη ηλικία για τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού από ανήλικο τα 15 έτη.
0: Το σήμερα.
1: Στις 2.687,44 μονάδες, με πτώση 0,4%, κινείται ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η τιμή του πετρελαίου Brent διαμορφώνεται στα 104,25 δολάρια το βαρέλι, με πτώση 1,46%. Πτώση και για το αμερικανικό αργό, με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 101,24 δολάρια. Η τιμή του χρυσού καταγράφει πτώση 0,9% στα 4.348,4 δολάρια η ουγγιά. Η τιμή για το ασίμι διαμορφώνεται στα 64,4 δολάρια η ουγγιά, με οριακή πτώση 0,75%. Όλες οι οικονομικές ειδήσεις στην ιστοσελίδα του οικονομικού ταχυδρόμου ot.gr.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Στη μάχη του Europa League ρίχνεται στις 8 παρατέταρτο Όφη που φιλοξενεί τη Hoffenheim. 12.000 εισιτήρια έχουν ήδη κάνει φτερά, με τους κριτικούς να δίνουν βροντερό παρόν στο Παγκρίτιο στην επιστροφή των ασπρόμαυρων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Εξάλλου σήμερα ολοκληρώνεται και η δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος, με την Καλαμάτα να υποδέχεται την ΑΕΛ στις 4.30 και την ΑΕΚ τον Πανσεραϊκό στις 5 παρατέταρτο. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Κάρετσου.
2: Σήμερα Πέμπτη στην Αττική θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 29 βαθμούς, ενώ οι βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι θα πνέουν 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6, πρόσκαιρα πολύ τοπικά και 7 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε επίσης αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Σχετικά με την υπόλοιπη χώρα, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα επικρατήσουν νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Ο καιρός θα βελτιωθεί από το απόγευμα στην Κρήτη και από το βράδυ στα Δωδεκάνησα. Κατά τόπους στην Εύβοια και τις Κυκλάδες θα σημειωθούν λίγες βροχές από νωρίς το πρωί έως περίπου το μεσημέρι. Στις υπόλοιπες περιοχές θα επικρατήσει αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν στα ηπειρωτικά, όπου κυρίως στα ορεινά είναι πιθανές σύντομες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, ασθενείς 2 με 4 μποφόρ στο Ιόνιο και 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πολύ μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 29 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.
0: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Για την κυκλοφορία στους δρόμους μας ενημερώνει η Κατερίνα Μπούκα.
3: Κλειστή είναι αυτήν την ώρα μια λωρίδα κυκλοφορίας της οδού Φιλελλήνων λόγω πορείας ατόμων που βρίσκεται σε εξέλιξη. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στη λεωφόρο Ποσειδώνος στο ύψος του Ελληνικού, στους δρόμους περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος, στην Κατεχάκη στο ρεύμα Ανόδου και στην Αττική οδό στις εξόδους Γιαλαμία και στα δύο ρεύματα.
1: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τανέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στη 1:30. Μικρόφωνο στη Ράνια Τζίμα και το Γιώργο Παπαχρήστο.
0: Μέγα News 104,6. Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
4: Την Κυριακή με το Βήμα, Πλάτων Πολιτικός. Τι είναι ο πραγματικός πολιτικός, ποιος είναι άξιος να κυβερνά και αν οι απαντήσεις γράφτηκαν πριν από 2.500 χρόνια, ένα θεμελιώδες έργο προκλητικά επίκαιρο με μετάφραση και αναλυτικά σχόλια. Πλάτων Πολιτικός. Ο πρώτος τόμος μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
5: Η Λύκη. Το νέο έργο του Ντίνου Σπυρόπουλου στο θέατρο Μικρό Παλάς. Από τον Οκτώβριο, κάθε Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη.
6: Δεν ξέρω εγώ που είμαι αφεντικό και ξέρεις εσύ που είσαι τζομπάνος.
5: Η Λύκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης.
7: Παίζουν αλφαβητικά. Απόστολος Γκλέτσος, Σωτήρης Μανίκας, Γιάννης Νταλιάνης, Ντίνος Σπυρόπουλος, Γιώργος Χρανιώτης. Προπόληση more.com.
8: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι η Ράνια Τζίμα
1: και ο Γιώργος Παπαχρήστος
0: και είναι οι ανατροπές που θα είναι μαζί σας ως τις 2.
1: Καλώς ήρθατε.
0: Καλώς ήρθατε.
1: Καλή βραδιά σας ευχόμαστε.
0: Ναι, καλή βραδιά, το πούμε άλλη φορά.
1: Γιατί ρε Γιώργο.
0: Καλή βραδιά από τη μία το μεσημέρι δεν γίνεται ρε.
1: Μισό λεπτό, ζώδια σήμερα.
0: Ζώδια σήμερα.
1: Καλό μάθα χθες, έτσι δεν ξέρεις. Αμπά.
0: Δεν
1: ξέρεις το καινούριο εκεί που διάβαζα τον Πρετεντέρη και το Μιτσό. Τώρα αλλάζω σελίδα. Ξεκινάω από αλλού.
0: Στην 54 είναι τα ζώδια. Έχει συμβεί δε και το εξής με τα ζώδια. Εμείς είχαμε τα παλιά χρόνια, τώρα δεν λέμε τώρα για τα σημερινά νέα. Τα παλιά χρόνια είχαμε ένα πολύ γνωστό άνθρωπο που έγραφε τα ζώδια. Ήταν αυτός, πώς τους λένε αυτούς.
1: Αστρολόγος. Χθες διάβαζε τρεις φορές την ανακοίνωση.
0: Ναι, πες το και αστρολόγος. Ο τύπος δεν ήταν αστρολόγος στην πραγματικότητα. Ήταν αντιγραφέας.
1: Έχεις κάτι αιμονές με κάτι λεπτομέρειες.
0: Παιδί μου.
1: Ή ο άνθρωπος το πιάνε το vibe. Σου το έλεγε αυτό που θα σου συμβεί.
0: Όχι.
1: Να, εσύ είσαι περίεργος γι' αυτό.
0: Όταν είμαι εγώ.
1: Θα πιάνε κάποιον. Επίσης είναι τέτοιες οι διατυπώσεις. Που κάπου θα σε βρει, δεν μπορεί.
0: Δεν είμαι εγώ το θέμα.
1: Δεν είμαι εγώ.
0: Το θέμα
1: δεν
0: είναι
1: έχω δύο.
0: Ότι πολλοί αναγνώστες
1: ναι.
0: πράγματι διαβάζουν αυτές τις προβλέψεις, υποτίθεται.
1: Αλήθεια.
0: Και με βάση αυτό κινούνται.
1: Και είμαστε και μαζί τους. Να λοιπόν. Πω, δηλαδή, κατά ποια έννοια, ό,τι ανακουφίζει τον άνθρωπο. Εγώ είμαι με τον άνθρωπο γενικώς. Είμαι με τον. Δεν ξέρω, Γιώργο, πώς θα το πεις. Είμαι με τα δέντρα, δεν ξέρω. Θέλω να πω ότι ανακουφίζει τον άνθρωπο.
0: Τον ανακουφίζει.
1: Τον κάνει να αισθάνεται καλύτερα.
0: Αφήστε με να ολοκληρώσω. Ναι. Λοιπόν, ο κύριος αναγνώστης
1: ναι.
0: διαβάζει, πες σήμερα που είναι η μέρα Πέμπτη. Τα ζώδια και θυμάται ο άνθρωπος ότι την ίδια μέρα πέρσι είχε διαβάσει τα ίδια ζώδια.
1: Ας το καλό.
0: Πρόσεχε.
1: Πάθαμε τέτοιο χουνέρι. Ήρε παιδί μου.
0: Απευθύνθηκε στη διεύθυνση της εφημερίδας.
1: Τροπή.
0: Το ανέφερε.
1: Αμάν αμάν.
0: Παρέθεσε και τα πιστήρια.
1: Οχοχοχοχο.
0: Με αποτέλεσμα ο γνωστός αστρολόγος να μας αφήσει για βρέθηκε ένας άλλος ο οποίος έκανε αυτή τη δουλειά διότι ο αστρολόγος σου λέει έτσι κι αλλιώς τίποτα από αυτά δεν παληθεύεται, κάθομαι τώρα να κάνω να κάθομαι να γράφω, άσε να αντιγράψω αυτά που έλεγα πέρσι πρόπερσι και μέσα
1: είσαι
0: ναι. λοιπόν, αλλά άστρα... έπεσε σε ακροατή επίμονος, σε αναγνώστη ο οποίος ήταν ναι.
1: Σαν και εσένα, επίμονος και αυτός με τη λεπτομέρεια. Λοιπόν, δεν ξέρω τα άστρα τώρα για τους πολιτικούς αρχηγούς, μυστήρια τα βλέπω. Βεβαίως δεν ξέρω αν φταίνε τα ζώδια ή τίποτα άλλο. Αυτή η διεθνής έκθεση Θεσσαλονίκης, στην οποία όλοι πόνταραν πάρα πολύ, δεν ξέρω που πήγε, δεν έχει κανένα φοβερό εφέκτη, γιατί κυρίες και κύριοι θα το παρακολουθείτε ίσως.
0: Δεν στα... εννοούμε καμία επίπτωση.
1: Ναι, αυτό εννοούμε. Αλλά εμείς στην Ήπειρο τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Εμείς στην Ήπειρο αυτά είμαστε, καταλαβαίνεις. Δεν φαίνεται να έχει αποδώσει τίποτα. Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης αρχίζουν και βγαίνουν οι πρώτες δημοσκοπήσεις, ενώ αυτές οι οποίες έδωσαν και ένα μικρό τράτο ο κόσμος να ακούσει όλους.
0: Μην κοιτάς εμένα, εγώ με τις δημοσκοπήσεις έχω ένα θέμα.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, να κοιτάω τον Πριονά, Βασίλης Πριονάς και αγαπημένοι ακροατές στη ρύθμιση του ήχου. Ωραία, Βασίλη, θα κοιτάω εσένα, δεν σε ενοχλεί.
0: Μην με κοιτάς εμένα, γιατί έχω άποψη. Έχω άποψη για τις δημοσκοπήσεις.
1: Είσαι παιδί μου στο κλίμα παλιός Τσίπρας. Είσαι καλά, συγγνώμη που θυμάσαι εκείνη την τάση που μέρα παραμέρα έστελναν εξώδικα στους δημοσκόπους. Είσαι αντισυστημικός.
0: Αντισυστημικός ήμουν πάντα.
1: Μη με σκάς.
0: Ναι, μη με σκάς τώρα.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Μα σκάς. Άλλο αυτό.
1: Μα για όνομα του Θεού. Εγώ λοιπόν που είμαι...
0: Η καινούργια τάκα που κυκλοφορεί είναι μη με σκάς.
1: Μη με σκάς. Λοιπόν, εγώ που είμαι συστημική λοιπόν και τις... Παίρνω υπόψη μου τις δημοσκοπήσεις.
0: Τι
1: και
0: είδες.
1: Είδα χθες τη δημοσκόπηση της Opinion Poll για τον Sky. Τι είδα. Είδα ότι αν η Νέα Δημοκρατία το έκανε όλο αυτό το πράγμα για να πάρει μισή μονάδα πάνω, δεν ξέρω αν αυτό θεωρείται μια καλή απόδοση. Επίσης είδα ότι ο κύριος Τσίπρας δίνει έτσι, πώς να το πω, μια εικόνα σαν να έχει φρενάρει, ρε παιδί μου. Δεν πέφτει, αλλά δεν καλπάζει κιόλας.
0: Πέφτει σε μία.
1: Εντάξει. Ναι. Δεν είναι...
0: Όχι πολύ, δεν... ανεπαίσθητα ίσως.
1: Ας πούμε ότι προσπαθούμε να αντιληφθούμε μια τάση. Να μην μείνουμε απαραίτητα στο 0,2-0,5. Η τάση που βλέπω εγώ είναι μια τάση όχι καλπασμού. Mm-hmm. Μια έτσι τάση σταθεροποίησης, ας το πούμε έτσι. Το Πασόκ νομίζω κατάτι καλύτερα.
0: Δύο μονάδες.
1: Λίγο
0: είναι.
1: Δεν
0: θα το πεις λίγο.
1: Όχι.
0: Δεν θα το πεις λίγο. Άμα λοιπόν ένας ανεβαίνει και ένας κατεβαίνει, τι συμβαίνει?
1: Μπορεί να συναντηθούν.
0: Θα συναντηθούν στο μέσον.
1: Δεν ξέρω.
0: Γιατί υποτίθεται ότι με βάση αυτές τις δημοσκοπήσεις που είδαμε, θα υπάρχει μάλλον μια διαφορά, επειδή είναι γύρω στις 3 και κάτι μονάδες. Λοιπόν, ανεβαίνει ένας 1,5, κατεβαίνει ο άλλος 1,5. Συναντήθηκα.
1: Εντάξει, τώρα έχεις κάνει δύο υποθέσεις εργασίας, ότι ο ένας θα πέσει 1,5 και ο άλλος θα ανέβει 1,5. Δεν το ξέρω εγώ αυτό. Λέω όμως ότι αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή είναι κάπου εκεί. Σαν η Νέα Δημοκρατία να έχει πάρει λίγο, ίσως να περίμενε κάτι περισσότερο. Σαν ο Τσίπρας να έχει φρενάρει. Σαν το Πασόκ να προσπαθεί να το παλέψει.
0: Να σου βάλω ένα πρόβλημα. Περίμενε.
1: Τεστάκι.
0: Λοιπόν, επειδή και εμείς διαβάζουμε τις δημοσκοπήσεις όπως διαβάζετε και εσείς, κυρία Ράνια μας. Λοιπόν, πώς γίνεται πριν να φύγουμε για διακοπές το καλοκαίρι? Πριν να φύγουμε διακοπές, πόσο ήταν η Νέα Δημοκρατία? 30. Το θυμάσαι?
1: Ναι.
0: Το θυμάσαι.
1: Στην εκτίμηση λες, με αναγωγή.
0: Στην εκτίμηση, με αναγωγή.
1: Είσαι large, πας με την αναγωγή.
0: Επιστρέφουμε από τις διακοπές εμείς.
1: Ναι.
0: Πάμε στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: Ακούμε
1: το. Είμαστε εμείς.
0: Γενικώς, υπολίτετε, παιδί μου. Επιστρέφουμε από τη Θεσσαλονίκη. Διαβάζουμε τις δημοσκοπήσεις γιατί μας έχουν ερωτήσει. Και τι βλέπουμε? Πάλι 30 βλέπουμε. Πώς γίνεται το 30 πριν το καλοκαίρι να είναι το ίδιο με το 30 μετά το καλοκαίρι, όπου υποτίθεται ότι ο λαός έπεσε ξάπλα ακούγοντας τις εξαγγελίες?
1: Εσύ μπορεί να ξέρεις αρκετούς
0: που άκουσαν τις εξαγγελίες του Προέδρου Κυριάκου, λέει.
1: Άκουσαν
0: τις εξαγγελίες, πέσαν ανάσκελα αυτοί και λένε ψηφίζουμε Νέα Δημοκρατία. Αλλά πάλι στο 30
1: εντάξει,
0: είναι.
1: Μπορεί και να τους έχει τρομάξει και ο Πρωθυπουργός. Με τι άλλο να τους πει? Τους τα έχει πει όλα. Θα πάθουν ό,τι όλα τα δεινά της ανθρωπότητας.
0: Δεν λέω. Λέω πώς γίνεται το 30 πριν το καλοκαίρι, τον Ιούνιο. Στις δημοσκοπήσεις που είδαμε Ιούνιο και Ιούλιο.
1: Να μην έπιασε τόπο ιδέες, αυτό λες.
0: Ναι, και
1: κατάλαβα.
0: Τι γίνεται?
1: Τι γίνεται με αυτό? Δεν τους έπεισε. Έβλεπα εγώ εδώ πέρα μία ερώτηση που έβαλαν χθες.
0: Τζάμπα πήγαν τα 2,2 δις. Αυτό με ενδιαφέρει εμένα. Ξέρω.
1: Εδώ, ερώτηση. Πόσο σας ικανοποίησε το σχέδιο που παρουσίασε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Κυριάκος Μητσοτάκης?
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, το 45,6, δηλαδή σχεδόν η μισή, είπανε καθόλου.
0: Όχι, βέβαια, μόνο.
1: Κύριε Γιώργο, δεν έπιασε όλο το εύρος. Τι να κάνουμε. Ρώτησαν επίσης, πόσο σας ικανοποίησε, λέει, το σχέδιο που παρουσίασε στην έκθεση ο Νίκος Ανδρουλάκης? Το καθόλου του κυρίου Ανδρουλάκη είναι στο 37,7 και του Αλέξη Τσίπρα είναι στο 49,1.
0: Άρα πήγε καλύτερα ο Ανδρουλάκης.
1: Άρα ο Ανδρουλάκης από αυτό το δίκτυο μοιάζει να πήγε καλύτερα.
0: Να πήγε καλύτερα. Αλλά...
1: Παιδί μου, ίσως να έπιασε, δεν ξέρω, καλύτερα ένα μεγαλύτερο εύρος, τουλάχιστον σε επίπεδο εξαγγελιών. Με τον Ανδρουλάκη όμως έχουμε άλλο πρόβλημα.
0: Ποιο είναι?
1: Που το είπαμε προχθές και στην κυρία Αποστολάκη. Καλά τα λέει, ωραίο του λένε το πρόγραμμά σου, δεν ακούγεται κακό. Αλλά αυτό που μας λες ότι αποκλείεται να κυβερνήσεις. Για πάμε να ακούσουμε λίγο τι είπε λίγο νωρίτερα στην τηλεόραση του Sky.
2: Αν λοιπόν η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη, η Νέα Δημοκρατία έχει τον πρώτο λόγο να είναι στην επόμενη κυβέρνηση με τον οποιοδήποτε ρόλο. Αν έχει ειδικά πάνω από 25%, πιθανότατα να είναι αυτή η επόμενη κυβέρνηση με κάποια συμμαχία. Πάμε στο επόμενο σενάριο. Πώς αλλιώς μπορεί να υπάρχει πολιτική αλλαγή? Για μένα μόνο είναι πρώτο Πασόκ. Διότι αν δεν είναι πρώτο, μαθηματικά δεν υπάρχει η δυνατότητα να σχηματιστεί κυβέρνηση που θα οδηγεί τη Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση. Εγώ λοιπόν διεκδικώ την πρωτιά, γιατί είναι ο μόνος τρόπος να φύγει η Νέα Δημοκρατία.
0: Έχουμε μια διαφοροποίηση εδώ.
1: Τι άκουσες?
0: Άκουσα ότι φεύγουμε πια από τις συμμαχικές κυβερνήσεις μιας κυβέρνησης ηττημένων στις εκλογές.
1: Αυτό σχεδόν το αποκλείω, Ανδρουλάκης.
0: Ναι, αυτό είπε. Και βλέπω επίσης ότι υπάρχει και ένα παράθυρο που λέει ότι ο τόπος πρέπει να κυβερνηθεί. Αυτό το λέει διότι βλέπει πως ένας κόσμος αυτός, ο κόσμος ο οποίος προσδιορίζεται ως πολιτικό κέντρο, σου λέει, ρε φίλε, ωραία, καλές είναι οι αυτόνομες πορείες. Μπορείς να μας πεις τι θα γίνει την επόμενη μέρα? Θα μείνει ακυβέρνητη η χώρα?
1: Όχι, νομίζω είπε ο Ανδρουλάκης. Η χώρα δεν θα μείνει ακυβέρνητη, παιδιά, αλλά πρέπει να καταλάβετε ότι αν η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη, αυτή θα κυβερνάει.
0: Αυτή θα κυβερνάει.
1: Δεν είπε αν θα είναι ο ίδιος μέσα.
0: Όχι.
1: Δεν είπε. Ούτε αν θα είναι, ούτε αν δεν θα μπορούσε. Είναι.
0: Και δεν θα μπορούσε και να το πει. Γιατί άμα το πει.
1: Το έχει πει το συνέδριο, δεν το έχει πει το συνέδριο.
0: Είμαι ψηφοφόρος.
1: Δεν υπάρχει απόφαση συνεδρίου.
0: Εκτός από την απόφαση, υπάρχει και το πρακτικό ζήτημα. Ποιο είναι το πρακτικό ζήτημα? Είμαι ψηφοφόρος και ακούω τον πρόεδρο του κόμματος ή το στέλεχος του κόμματος και λέει εμείς θα σχηματίσουμε κυβέρνηση με το πρώτο κόμμα που θα είναι, φέρεται να είναι η Νέα Δημοκρατία.
1: Αυτό πάντως
0: φαίνεται. Γιατί να ψηφίσω? Άρα γιατί να ψηφίσω το Πασό και να ψηφίσω κατευθείαν τον Κυριάκο?
1: Όσα είπε πάντως σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης θα μπορούσε να είναι μια απάντηση και προς τον κύριο Πάνα.
0: Έλα μωρέ τώρα και εσύ.
1: Και προς
0: τώρα
1: την κυρία Αναστασίου. Τι είπε, έλα μωρέ, αυτά είναι τα στελέχη του κύριου Ανδρουλάκη. Τι να κάνω, θες να πάμε να στελεχώσουμε το Πασόκ, να πάμε.
0: Καθορίζει την γραμμή του Πασόκ, πώς τον λένε, ο κύριος Πάνας.
1: Εγώ λέω ότι γενικώς καλό είναι ο κόσμος να προσέχει τι λέει, εκτός αν το εννοεί.
0: Ο κόσμος αυτός που δεν προσέχει τι λέει.
1: Και πηγαίνουν στα κανάλια για το Πασόκ.
0: Γιατί, μπράβο.
1: Η κυρία Αναστασίου κάθε μέρα έχει μία παρουσία στα μίντια.
0: Τι να κάνει, η κοπέλα θα είναι υποψήφια.
1: Είπα εγώ να κάνω. Λέω απλώς. Ότι υποψήφια. Καθορίζουν, δεν καθορίζουν. Ο Ανδρουλάκης εν ολίγης βγήκε και είπε: εγώ παιδιά αυτά δεν τα καταλαβαίνω και δεν βγαίνουν και αριθμητικά. Καταλάβετε το. Αν ψηφίσετε Νέα Δημοκρατία, αυτή θα είναι η κυβέρνηση και έχει ο Θεός.
0: Και έχει ο Θεός και αναλαμβάνεται και την ευθύνη των άξεων σας.

0: Τι άλλο είδες στις δημοσκοπήσεις, εσύ που τις μελέτησες?
1: Εντάξει, δεν έχω δει τίποτα τρομερό. Μου κάνει εντύπωση λίγο το γεγονός ότι πάνω από 50% των ερωτηθέντων ανησυχούν για το ενδεχόμενο θερμού επεισοδίου με την Τουρκία στο Αιγαίο. Mm. Και γιατί μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση αυτό? Γιατί επιβεβαιώθηκε η αίσθηση που έχω έτσι κι αλλιώς ότι στο αμαξί μου είναι πάρα πολλοί επιμελείς μαθητές. Δηλαδή, πριν βγάλουν μια γραμμή προς τα έξω, η γραμμή αυτή είναι πάρα πολύ καλά μετρημένη στην κοινή γνώμη. Δεν πετάνε.
0: Βρε, ξέρεις πόσος κόσμος δουλεύει γι' αυτό. Mm. Δεν έχεις ιδέα.
1: Θέλω να πω, δηλαδή, αυτά τότε όταν θα χτυπήσει το τηλέφωνο μέσα στη νύχτα, ποιος θα το σηκώσει, 3 η ώρα, ντάν. Πω, να τρεχιαστικό και να το σηκώσει ο Μητσοτάκης, ε. Για φαντάσου το τώρα αυτό λίγο. Ναι, με μου κάνεις, φαντάσου το τώρα. Λοιπόν, λέω πάντως ότι δεν τα πετάνε έτσι ερήμην όλα αυτά. Τα πετάνε γιατί προφανώς βλέπουν ότι υπάρχει ένα κοινό εκεί.
0: Είναι πρώτο θέμα ο φόβος και τα ελληνοτουρκικά?
1: Όχι, δεν είναι.
0: Ποιο είναι
1: αλλά
0: πρώτο
1: η μισή,
0: θέμα?
1: Η ακρίβεια.
0: Η ακρίβεια. 6-6,5 στους 10 Έλληνες πιστεύουν ότι το πρόβλημα της ακρίβειας είναι αυτό που αντιμετωπίζουν και που είναι το σοβαρότερο, το οποίο δεν αντιμετωπίζει η κυβέρνηση. Αυτό για μένα είναι καταλυτικό. Και γιατί είναι καταλυτικό? Διότι φαντάζομαι ότι αν η κυβέρνηση δεν μπορέσει να αντιμετωπίσει το τσουνάμι που έρχεται, γιατί έρχεται μεγάλο τσουνάμι παντού εξαιτίας των επιπτώσεων των δύο πολέμων, δεν τη βλέπω καλά. Δηλαδή αυτά τα τριαντάρια δεν τα βλέπω καθόλου εγώ μετά.
1: Λοιπόν, εμάς οι μετεωρολόγοι λοιπόν λένε, θα μου πεις τώρα τι είναι αυτή η απαθές.
0: Μετεωρολόγοι.
1: Είπα, ναι, θα
0: οι
1: συνεχίσω.
0: Οι αστρολόγοι τι λένε?
1: Όχι, δεν θα με μετακινήσεις εμένα τώρα, με πας αλλού. Θα συνεχίσω στη στράτα μου.
0: Συστόντα.
1: Λοιπόν, οι μετεωρολόγοι λοιπόν προειδοποιούν από την επόμενη εβδομάδα για ψυχρή εισβολή. Όσοι προερχόμεθα από τα
0: βόρεια,
1: έχουμε να σας πούμε ότι εκεί έχουν αρχίσει και καίνε και καλοριφέρ. Βεβαίως. Θέλω να σου πω λοιπόν, στα βόρεια η Νέα Δημοκρατία ένα προβληματάκι το έχει,
0: Έβαλε το γύρο Φλωρίδη όμως.
1: Δεν ξέρω τι μπορεί να λύσει.
0: Δεν μπορεί να συγκεντρώσει κόσμο.
1: Ξέρω. Αν κάνει πολύ κρύο και τα καύσιμα και τα πετρέλαια είναι σε αυτή την κατάσταση, δεν του σώζει ούτε ο Φλωρίδης, ούτε ο Θεός ο ίδιος να κατέβει. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, όλα αυτά θα αρχίσουν να μετράνε.
0: Μάλιστα.
1: Και θα μετράνε πραγματικά στο κόκαλο του Έλληνα πολίτη. Πάνω στη Βόρεια Ελλάδα. Και τα προβλήματα θα πυκνώσουν.
0: Να σου πω πόσο στενοχωριέμαι γι' αυτό.
1: Δεν είναι απλό πράγμα να μην μπορείς να ζεστάνεις το σπίτι σου και τα παιδιά
0: Όχι,
1: σου.
0: Όχι, εννοώ τα πολιτικά, μωρέ. Το άλλο έτσι κι αλλιώς στενοχωριέμαι. Έχω ωραίο ρεπορτάζ όμως.
1: Όπα. Για καύσιμα.
0: Για καύσιμα.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν. Πρόσεχε τι συμβαίνει. Η χώρα έχει αποθέματα 90 ημέρες πλήρη και τα δύο δηληστήρια και η Motor Oil και τα ελληνικά πετρέλαια. Τα αποθέματα αυτά, τα οποία τα έχει πάρει σε μια λογική τιμή, όχι τη σημερινή που είναι στο Θεό το πετρέλαιο, δεν μπορούν να διατεθούν, μου είπε αυτή η αξιόπιστη πηγή, με τις τιμές που τα πήραν εξού και διαθέτουν στην αγορά με τις σημερινές τιμές ό,τι παραλαμβάνουν. Mm-hmm. Ρώτησα εάν υπάρχει πρόβλημα με τον εφοδιασμό. Μου είπαν επί του παρόντος δεν υπάρχει πρόβλημα, διότι τα δηληστήρια εξακολουθούν και προμηθεύονται πετρέλαιο από τον κόλπο, όπου υπάρχει η εξής φάμπρικα. Τα μεγάλα πετρελοφόρα είναι εκτός της ζώνης πυρός και μεταγγίζονται με πετρέλαιο, με καύσιμα από μικρότερα πλοία τα οποία είναι εκτός της εμβέλειας των αντιμαχωμένων. Μέχρι στιγμής λοιπόν δεν υπάρχει θέμα. Θα υπάρξει, ρώτησα. Μου είπαν ότι ενδεχομένως θα υπάρξει εάν σφίξουν περισσότερα τα πράγματα με τους Χούθη και τους Σαουδάραβες. Μέχρι στιγμής επίσης η Σαουδική Αραβία δεν έχει ακυρώσει συμβόλαια παραγωγής προς τα δύο ελληνικά δηληστήρια, της Motor Oil και των ελληνικών πετρελαίων.
1: Άρα στάση αναμονής είναι όλο αυτό.
0: Άρα είναι στάση αναμονής. Επίσης μου αποκάλυψε ο άνθρωπος με τον οποίο μίλησα ότι τα 10 λεπτά στη μείωση η επιδότηση.
1: Αυτό που πηγαίνει στους καταναλωτές.
0: Στους καταναλωτές, στην πραγματικότητα δεν οφείλεται στην κυβέρνηση, στο ότι η κυβέρνηση είναι γαλαντόμα. Οφείλεται στα δηληστήρια. Εκεί αυτοί μείωσαν την τιμή, διότι έχουν πάρα πολλά κέρδη.
1: Λοιπόν, υπάρχει και ένα άλλο ρεπορτάζ που λέει ότι η Γερμανίδα Υπουργός Οικονομικών θα πάει στο Eurogroup και θα ζητήσει μια γενναία μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα. Αν δεν κάνω λάθος, από το 19% που είναι στη Γερμανία στο 7%. Τα συσχετίζω πάντα εγώ με τα πολιτικά.
0: Σωστό.
1: Γιατί τι να κάνουμε. Αυτή είναι η πολιτική, κυρίες και κύριοι, όσοι μας ακούτε. Δεν είμαστε εμείς περίεργοι. Μας αντιμετωπίζουν ως πελάτες. Οπότε αυτή είναι η κατάσταση. Τα ξέρετε με την ακροδεξιά στην Γερμανία. Οπότε τι να κάνει και εκείνη, πάει να ζητήσει μείωση του ΦΠΑ, διότι θα έχουν τα ίδια και χειρότερα προβλήματα με αυτά που έχουμε εμείς. Είναι ένα ερώτημα τώρα, αν θα μπορούσε να μπει το ζήτημα της φορολογίας στην ενέργεια σε ένα πανευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί όλοι θα είμαστε αντιμέτωποι με τα ίδια προβλήματα. Μήπως μπορέσουμε δηλαδή να αναζητήσουμε και από εκεί κάτι. Στο Eurogroup μαθαίνουμε ότι δεν θα μπει επισήμως στην ατζέντα.
0: Έτσι.
1: Αλλά εξοδίκως μπορεί να συζητηθεί.
0: Μπορεί να συζητηθεί. Μπορεί να το βάλουν και άλλες χώρες, όχι μόνο η Γερμανία. Εμείς δεν θα το βάλουμε, γιατί εμείς έχουμε και πρόεδρο του Eurogroup. Δηλαδή, πάει ο άλλος, ας πούμε, είναι πρόεδρος.
1: Οποία εθνική υπερηφάνεια.
0: Ναι, και να πει, συγγνώμη, συνάδελφοι, αφήνω στην άκρη τον τίτλο του πρόεδρου του Eurogroup. Δίνομαι το αξίωμα του Υπουργού Οικονομικών και σας λέω.
1: Τη γαλανόλευκη.
0: Και σας λέω ότι έχουμε πρόβλημα με το πετρέλαιο, τα καύσιμα κλπ. Δεν θα το κάνει, απλώς θα ακούσει τους υπολείπους. Να πω εδώ παρενθετικά, για να ξέρουν και οι ακροατές μας τι παίζει, ότι το πετρέλαιο, το καύσιμο, να το πω καλύτερα, βενζίνη κλπ, έχει 0,85 στα δηληστήρια. Και αν φτάνει στα 2,20 εδώ, είναι γιατί υπάρχει ο ειδικός φορός κατανάλωσης και ο ΦΠΑ που εκτοξεύουν την τιμή στα ουράνια. Αυτά.
1: Λοιπόν, πάμε να... Άσε να το δώσω.
0: Δώστο.
1: Γιατί μπορεί να δώσεις κανέναν άλλο βουλευτή αυτή
0: δώστο,
1: τη φορά. Με ποιον μιλάς εκεί πέρα τώρα.
0: Δώστο. Τι να κάνω, μιλάω.
1: Ναι, ρε παιδί μου, είναι το ρεπορτάζ. Πάντως, τίτλους ειδήσεων θα ακούσουμε από τον Ηλία Μπενέκο.
2: Mega News 104,6.
3: Καθημερινά 2 με 3 το μεσημέρι. Το κεντρικό μαγκαζίνο με τη Νίκη Λιμπεράκη.
2: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στη 1:30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο ο Ηλίας Μπενέκος. Αίσθηση προκαλεί καταγγελία στο σταθμό μας μητέρας μαθητή του ειδικού γυμνασίου Ηλίου για τις άθλιες συνθήκες λειτουργίας του. Όπως ανέφερε, 70 παιδιά κάνουν μάθημα σε 2 υποστελεχωμένες αποθήκες. Πρόσθεσε ότι μέχρι πέρσι τα παιδιά προαυλίζονταν στο δρόμο, ενώ φέτος ο Δήμος προχώρησε σε αυτοσχέδια περίφραξη του χώρου. Σοβαρότατα κενά στα σχολεία καταγράφονται από την αρχή της νέας σχολικής χρονιάς, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε η δημοσιογράφος Μάρνη Παπαματθαίου. Σε νηπιαγωγεία και δημοτικά υπάρχουν 7.459 λειτουργικά κενά. Τα 4.873 αφορούν την παράλληλη στήριξη, ενώ λείπουν 428 δάσκαλοι και 466 νηπιαγωγοί. Αποκλεισμένο από αστυνομικές δυνάμεις είναι το κτίριο της πολεοδομίας Μικόνου, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες επίκειται εισαγγελική έρευνα η οποία αφορά τη λειτουργία της υπηρεσίας. Όπως ανέφερε στο σταθμό μας ο αστυνομικός συντάκτης Βασίλης Λαμπρόπουλος, τις επόμενες μέρες αναμένεται στην πολεοδομία παρουσία δικαστικών λειτουργών. Η εισαγγελική έρευνα ενδέχεται να σχετίζεται και με το μεγάλο κύκλωμα διαφθοράς που είχε αποκαλυφθεί πρόσφατα σε πολεοδομίες της Αττικής με παράρτημα και στη Μύκονο. Μετατίθεται για την 1η Ιουλίου του 2027 η έναρξη της υποχρέωσης καταβολής των μισθωμάτων αποκλειστικά μέσω τραπεζικού λογαριασμού με απόφαση του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Την εκλογική πρωτιά του κόμματός του έθεσε ως βασική προϋπόθεση για την πολιτική αλλαγή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Σημείωσε πως το κόστος του προγράμματος της παράταξης είναι 1,3 δισεκατομμύρια τον πρώτο χρόνο. Το σχέδιο σύνδεσης ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Καναδά δεν είναι σε καμία περίπτωση μια συμμαχία που στρέφεται κατά των Ηνωμένων Πολιτειών, διεμήνησε σήμερα ο εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέματα εμπορίου, λίγες ώρες μετά τις απειλές του Αμερικανού Προέδρου για αντίπεινα. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, έως 29 βαθμοί η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Στις 2 το κεντρικό μαγκαζίνο με τη Νίκη Λιμπεράκη. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
2: Mega News 104,6.
5: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
6: Διζυγλικινικό.
5: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
6: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
7: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Η Κατερίνα Λιόλιος στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αρχέρης. Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
2: Mega News 104,6. Την Κυριακή με το Βήμα, Πλατών πολιτικός. Τι είναι ο πραγματικός πολιτικός, ποιος είναι άξιος να κυβερνά και αν οι απαντήσεις γράφτηκαν πριν από 2.500 χρόνια, ένα θεμελιώδες έργο προκλητικά επίκαιρο με μετάφραση και αναλυτικά σχόλια. Πλατών πολιτικός. Ο πρώτος τόμος μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
10: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
11: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
10: Αυτό είναι σχετικό.
11: Με τι?
10: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
12: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
13: Οι μεγαλύτερες καινοτομίες του αγροδιατροφικού τομέα δίνουν το παρόν στην 3η Agri Innovation Expo του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 24 και 25 Σεπτεμβρίου, 4 με 9 το απόγευμα, στο Γεωργικό Μουσείο Ιερά Οδός 75. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο agriinnovation.aua.gr. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
14: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: Συγγνώμη, αλλά επαφορμή του τραγουδιού. Θυμάσαι εκεί τον Ρόκι Μπαλμπόα που ετοιμάζεται να πάει. Μισό το λεπτό. Που ετοιμάζεται να πάει να αντιμετωπίσει τον Ρώσο πρωταθλητή.
1: Αυτό
0: ναι,
1: το
0: μισό λεπτό που προπονείται μέσα στα χιόνια. Σέρνει κάτι κάρα με άλογα. Κάτι, με κάτι φοράει, κάτι. Βαριά. Ναι. Έτσι θα κυκλοφορούμε, να ξέρεις. Με αυτά. Αλλιώς δεν υπάρχει και. Τι μας γράφει εδώ η ακροάτρια, λέει, εγώ θα κάνω γραμμή ζάγκα, λέει, τσουράπια και κλαίνει, ξέρω ότι.
1: Κοντρή ρόμπα. Κάπως τη λέγανε στην Ήπειρο, για κάτι, θα το θυμηθώ. Λοιπόν, πάμε επί του παρόντος στο φίλο μας, τον Βασίλη
0: Τσεκούρα,
1: ο οποίος θα μας πει περισσότερα για αυτή την υπόθεση με τα πετρελοειδία.
0: Γεια σου Βασίλη μου, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Μου έλεγε πάντως, λέγαμε να το ακούσει το πρωί στην εκπομπή,
0: ναι,
2: ότι οι παραδόσεις για ξύλα στην Αττική παίρνουν περισσότερο χρόνο γιατί έχουν πολύ μεγάλη ζήτηση. Μάλλον θα το γυρίσουμε όλοι στα ξύλα φέτος.
0: Έχετε αρχίσει και κάνετε ρεπορτάζ στα προσωπικά σας βιώματα, έχω την αίσθηση.
2: Ναι. Νομίζω δεν είναι μόνο προσωπικά, γιατί είναι πολλών ακόμα. Γιατί άμα δείτε πού είναι η τιμή της βενζίνης, φυσικά και το έχετε δει, είναι σήμερα μέση τιμή 2,17 η τιμή της βενζίνης. Oh. Είναι στα έψη η τιμή του δίζελ. Άρα αυτό σημαίνει, αν και έπεσε λίγο η τιμή, η διεθνή τιμή στο πετρελαίο Brent, είναι γύρω στα 103-104 δολάρια, τα 108 που ήταν τις προηγούμενες ημέρες.
1: Ναι.
2: Αλλά και πάλι αυτό μας οδηγεί σε μια ενδεχόμενη τιμή για το πετρέλαιο θέρμανσης πάνω από τα 1,80 σίγουρα. Αυτό είναι κλειδωμένο. Τώρα αν πάλι είναι 85 ή αν θα είναι 1,90, θα το δούμε σε περίπου ένα μήνα από τώρα.
0: Βασίλη μου, να δώσουμε να τους το πούμε λίγο διαφορετικά αν μπορούμε. Αν θέλει κάποιος να γεμίσει τη δεξαμενή του φέτος, αν έπρεπε τώρα να το κάνει, πόσο ακριβότερα θα το πλήρωνε σε σχέση με πέρυσι?
2: Αν εκτιμήσουμε μάλλον ότι θα είναι στο 1,80 ας πούμε στην Αττική η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, πέρυσι έβαζε με ένα 10. Άρα φέτος για 1000 λίτρα θέλει 1800 ευρώ, πέρυσι θέλει 1100. Άρα μιλάμε για περίπου 700 ευρώ διαφορά. 700 ευρώ πάνω
1: τεράστιο.
2: Σε σχέση με πέρυσι.
1: Πρέπει να σου πω, Βασίλη, ότι με μία πηγή που μίλησα και που είπα διάφορα πράγματα νωρίτερα, μου είπε ότι θα υπάρξει παρέμβαση. Σίγουρα θα υπάρξει παρέμβαση για να κατέβει παρακάτω από αυτά τα επίπεδα η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης.
0: Εντάξει, 700 ευρώ στη δεξαμενή, πώς θα τα αντιμετωπίσουν όμως? Δηλαδή, πραγματικά δεν ξέρω.
2: Ναι, ναι. Γιατί και τους ειδικούς φόρους να μείωνες, για παράδειγμα, πάλι η διαφορά δεν κλείνει, η ψαλίδα δεν κλείνει. Αυτό πάντως που μαθαίνω, γιατί και εγώ μιλούσα πριν από ελάχιστα λεπτά με κάποιες αρμόδιες πηγές, μου λέγανε ότι θα πρέπει να θεωρούμε σχεδόν σίγουρο ότι θα παρέμβουν στο πετρελοθέρμανση σε ό,τι αφορά τον αριθμό των δικαιούχων και ενδεχομένως και το
0: πόσο. Τα κριτήρια ίσως να τα ανοίξουν περισσότερο, να τα διευρύνουν.
2: Ναι, να πιάσουν περισσότερο κόσμο που θα πάρει το επίδομα θέρμανση και ίσως να ανεβάσουν λίγο και το. Και το επίδομα. Αλλά εδώ υπάρχει μια σκληρή διαπραγμάτευση, μαθαίνω, και με τα δηληστήρια, διότι από τη στιγμή που η κυβέρνηση έχει στην άκρη γύρω στα 150-180 εκατομμύρια ευρώ μέχρι το τέλος του χρόνου και θα πρέπει να αντιμετωπίσει δίζελ κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης και ηλεκτρικό ρεύμα.
0: Mm-hmm.
2: Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι λένε τα δημοσιονομικά περιθώρια δεν είναι τόσο μεγάλα, ίσως καθόλου μεγάλα. Άρα λοιπόν εδώ θα πρέπει να μπει και στην εξίσωση το κομμάτι των δηληστήριων. Άρα και αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα brand affairment.
0: Καλά, τα δηληστήρια πάντως έτσι από πηγές που μίλησε ο Γιώργος λένε ότι και ό,τι έχει φτάσει μέχρι αυτή τη στιγμή στους καταναλωτές ή όποια διευκόλυνση, εμείς λέει την έχουμε δώσει.
2: Ναι, για το καλοκαίρι θυμίζουμε ότι έγινε μια παρέμβαση από την πλευρά των δηληστηρίων για να πέσουν κάπως οι τιμές και στη βενζίνη για να μην, αλλά και κυρίως στο δίζελ κίνησης. Τώρα αυτό δεν ξέρω πώς μπορεί να συνεχιστεί, αν μπορεί να συνεχιστεί ή με ποια παρέμβαση θα το κάνει αυτή η κυβέρνηση. Το μόνο βέβαιο είναι για το πετρέλαιο θέρμανσης θα είναι πολύ πιο ακριβό σε σχέση με πέρυσι. Είναι πολύ δύσκολο να κλείσει η ψαλίδα κατά 70 λεπτά, το αντιλαμβάνομαστε όλοι.
1: Βασίλη, οι αυξήσεις αυτές στις τιμές των καυσίμων έχουν περάσει σε κλάδους όπως οι μεταφορές προϊόντων ή τα ταξί ή δεν ξέρω τι.
2: Τα ταξί δεν έχουν ανέβει τα κόμιστρα, γιατί έτσι τα παίρνουσε η αύξηση αυτή. Απλά έγινε μόνο η παρέμβαση που τη μάθαμε σήμερα το πρωί σε ό,τι αφορά την αλλαγή στο ποσό που θα πληρώνει κάποιος από το αεροδρόμιο στο κέντρο της Αθήνας ή από το αεροδρόμιο Μακεδονία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Εκεί αυξήθηκε. Για το κόμιστρο που παίρνει κάποιος π.χ. από τον Ευαγγελισμό για να πάει στους Αμπελόκηπους, δεν αλλάζει αυτό το όριο. Άρα στα ταξί το απορροφούν αυτήν την ώρα οι ίδιοι ιδιοκτήτες ταξί και οδηγοί.
0: Το θέμα είναι για πόσο θα μπορούν να το κάνουν αυτό, Βασίλη.
2: Αυτό είναι το ένα ερώτημα. Το δεύτερο ερώτημα είναι ότι στις μεταφορές όμως, δηλαδή αν κάποιοι αν χρειάζονται π.χ. μεταφορές προϊόντων για τα σούπερ μάρκετ, λέω εγώ τώρα ένα παράδειγμα.

0: τόσο να πας στη δουλειά σου, θα πρέπει να παίρνεις υπογλώσιο, θα γυρίζεις, θα πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ, θα παίρνεις δεύτερο, εκτός αν είναι κοντά στο χρόνο, οπότε μπορεί να σε καλύπτει το πρώτο. Και πάει λέγοντας.
1: Ναι, θα είναι πολύ δύσκολο, παιδιά. Δηλαδή το επόμενο χρονικό διάστημα, το λένε νομίζω όλοι, συμφωνούν όλοι, ότι θα έχουμε ένα πολύ μα πολύ δύσκολο χειμώνα σε ό,τι αφορά το θέμα των ανατιμήσεων και σε ό,τι αφορά το κόστος που θα έχουν όλοι σε ό,τι αφορά κυρίως τα καύσιμα, την ενέργεια γενικά, δηλαδή ακόμα και το ηλεκτρικό ρεύμα, διότι σας θυμίζω η χοντρεμπορική τιμή αυτή την ώρα είναι 20% πάνω σε σχέση με τον Αύγουστο. Mm-hmm. Έχουν συγκρατήσει οι εταιρείες ενέργειας τις αυξήσεις, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν ακόμα να απορροφούν το αυξημένο κόστος. Και επίσης όλα αυτά κάποια στιγμή θα περάσουν προφανώς και στο κομμάτι των τροφίμων. Μάλιστα. Δηλαδή υπάρχουν ήδη.
2: Στην εφοδιαστική αλυσίδα, δηλαδή.
1: Όλοι θα επηρεαστεί προφανώς η εφοδιαστική αλυσίδα. Αλλά κάποια στιγμή νομίζω ότι ήδη παρατηρείται ότι και τα σούπερ μάρκετ αρχίζουν και τους κωδικούς που μπαίνουν, έχουν μπει σε αυτή την εθνική συμφωνία για μείωση τιμών. Δεν ξέρω κατά πόσο θα τα κρατήσουν για μεγάλο χρονικό διάστημα σε μείωση.
0: Γιατί πόσοι το έχουν εφαρμόσει, βρε Βασίλη μου, και σε πόσους κωδικούς το έχουν εφαρμόσει.
2: Ναι, και άλλωστε είναι και εθελοντικά.
0: Ναι, είναι, αλλά τέλος πάντων.
2: Συμμετέχουν επειδή το θέλουν.
0: Αν μπούμε σε μια διαδικασία να κάνουμε ένα follow-up ρεπορτάζ, θα δούμε ότι τελικά οι κωδικοί που μπήκαν σε αυτή την πρωτοβουλία είναι πάρα πολύ λιγότεροι από αυτούς που ισχυρίστηκε εξ αρχής στο Υπουργείο Ανάπτυξης.
2: 1470 σε σύνολο 14.000 κωδικών που υπάρχουν σε ένα σούπερ μάρκετ.
0: Αυτό έλεγε το Υπουργείο.
2: Σήμερα είναι 1470 οι κωδικοί.
0: Δεν έχω καθόλου αυτή την αίσθηση. Έχω την αίσθηση ενός πάρα
2: Βασίλη,
0: πολύ μικρότερου.
2: Εσύ, Βασίλη,
1: τι λες. Και θα πω ότι και σε μια πολύ πρόσφατη δήλωση του πρόεδρου του ΣΕΒ, του κ. Θεοδωρόπουλου, ο οποίος είπε ότι παιδιά μετά το τέλος. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να συνεχιστεί σε τέτοιο εύρος η συμφωνία για μείωση των τιμών στα σούπερ μάρκετ, διότι οι αυξήσεις είναι τόσο μεγάλες που πολύ δύσκολα οι επιχειρήσεις και τα σούπερ μάρκετ θα μπορούν να κρατούν χαμηλότερα τις τιμές με βάση
0: καλά,
1: αυτή την
0: εν τω μεταξύ, ο Θεοδωρόπουλος, ο άνθρωπος, παλεύει εδώ και πάρα πολύ καιρό για μια συζήτηση, η οποία παραμένει ανοιχτή με την κυβέρνηση για το ενεργειακό κόστος στην βιομηχανία. Τώρα, καλά κρασιά.
2: Λοιπόν.
1: Τώρα περιμένουμε τώρα το Eurogroup αύριο μεθαύριο και το ECOFIN. Μήπως και εκεί υπάρξει κάποια συμφωνία σε επίπεδο Ευρώπης, που νομίζω ότι η Ευρώπη πάντοτε καθυστερεί. Αλλά αυτό που περιμένει η κυβέρνηση σίγουρα είναι τη σύνοδο στα μέσα Οκτωβρίου. Mm-hmm. Μήπως και εκεί η Ευρώπη ξυπνήσει και πει ότι θα είναι γενικότερο το κακό μέσα ό,τι αφορά την ενέργεια. Μήπως και εκεί ληφθεί κάποια απόφαση. Που και εκεί νομίζω αργά θα πάμε, αλλά θα έχουν ξεκινήσει ήδη ανατιμήσει στην Ελλάδα όταν ληφθούν οι αποφάσεις.
2: Βασίλη, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε στο στούντιο μετά από αυτές τις πολύ ωραίες μουσικές ανάσες.
1: Υπόθεση Μαζονάκη, οι δύο γιατροί μεταφέρονται στις φυλακές.
0: Μεταφέρθηκαν.
1: Ναι, ναι. Μετά από μεγάλη αναστάτωση, κυρίως στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού.
0: Δεν θέλουμε τίποτα.
1: Δεν τη θέλουν, γιατί ο Μαζονάκης ήταν κοντά σε αυτές τις γυναίκες εκεί. Επίσης, οι φυλακές έχουν αυτούς τους κώδικες.

0: τους διαφορετικούς. Θα κρατηθεί στον πρώτο όροφο, σε μια ειδικά μόνη διαμορφωμένη πτέρυγα. Περίπου μόνη της, θα είναι με την Μουρτζούκου και θα είναι και με... Ναι. Ναι, αυτό από ό,τι μαθαίναμε χθες εμείς λίγο στο δελτίο που προσπαθούμε να καταλάβουμε τις συνθήκες κράτησης τέλος πάντων, ήταν λέει ένα παλιό ιατρείο, φαρμακείο, κάτι τέτοιο, το οποίο το έχουν διαμορφώσει διαφορετικά. Κρατείται εκεί και η Μουρτζούκου και κρατείται και εκείνη. Όχι, όχι. Εκείνη που είχε χτυπήσει το παιδάκι της μέχρι θανάτου, η μητέρα του μικρού άγγελου. Μόνο το παιδάκι θυμόμαστε όλοι. Αυτή δεν ξέρω αν θέλει κανένας να τη θυμάται. Δεν θέλει κανένας να θυμάται την ύπαρξή της. Σε κάθε περίπτωση, τώρα ο φάκελος, ο οποίος έχει ανοίξει διάπλατα από την πλευρά της δικαιοσύνης, είναι και της ΠΤΕΗ, εκτός από τους δύο γιατρούς.
1: Ποιος, ο ιατρικός σύλλογος.
0: Ποιος δεν έκανε τη δουλειά του.
1: Που δεν ενήργησε επαρκώς, δεν έκανε ελέγχους τέτοιους που να αποκαλύψουν τι συνέβαινε εκεί. Υπάρχει, εμφανίστηκε ένας υπνοτιστής, Παναγία βοήθα, ο οποίος λέει θα πήγαινε ο κακομοίρης ο Μαζονάκης εκεί να τον υπνοτίσει. Τι είναι αυτά.
0: Αμέσως μετά την πλασμαφαίρεση. Μετά την πλασμαφαίρεση, τι να πεις.
1: Και ραντεβού.
0: Τέλος πάντων, περίεργα. Ακούμε ακόμα αδιανόητα πράγματα, κυρίες και κύριοι.
1: Και όντως του στείλε φωτογραφία.
0: Ναι, του έστειλε. Του έστειλε φωτογραφία.
1: Γιατί νόμιζε ότι τον είχε υπνοτίσει από μακριά.
0: Δεν ξέρω ακριβώς τι συνέβη. Ξέρω ότι μαθαίνουμε διάφορα και για τον τρόπο με τον οποίο μπορούσαν να γίνουν έτσι κι αλλιώς οι έλεγχοι από την πλευρά του ιατρικού συλλόγου και νωρίτερα εδώ στο ραδιοφωνό μας βγήκε ένας κύριος και είπε ότι
1: όταν... Όχι ένας κύριος, είναι ο κύριος Πλατανησιώτης.
0: Μάλιστα.
1: Από τον Σύλλογο Πειραιά, τον Ιατρικό Σύλλογο Πειραιά. Ας ακούσουμε τι είπε ο άνθρωπος.
0: Το κλείδωσαν στο... Πού στο ασανσέρ το κλείσανε.
1: Για να τα ακούσουμε.
2: Έχει συμβεί και στον Πειραιά την επιτροπή να την κλειδώσουν στο ασανσέρ για περίπου μισή ώρα. Έχει συμβεί και αυτό στον Πειραιά μία φορά. Προφανώς για να εξαφανίσουν κάποια μηχανήματα, οπότε εκεί πήγαμε άλλες δύο φορές στον Πρεδοπίδα και υπήρξαν διάφορα προβλήματα.
1: Απίστευτο.
0: Μιλάμε κομάντος οι ελεγκτές των ιατρικών συλλόγων, έτσι.
1: Απίστευτο. Τους κλείδω στο ασανσέρ.
0: Ναι, το...
1: Να έχει κλειστοφοβία ο γιατρός, ο ελεγκτής. Να έρθει να σαλτάρει τώρα.
0: Ναι, γιατί... Γιώργο, μισό λεπτό όμως. Εσένα, μας πας να κάνεις έναν έλεγχο, σε κλείσουν στο ασανσέρ. Δεν θα πας μετά, ξέρω εγώ, στην αστυνομία, στον εισαγγελέα και θα πεις με συγχωρείτε, εγώ έχω μια υποχρέωση εκεί να πάω να ελέγξω, γιατί έχω μια καταγγελία και με έχουν κλειδώσει μέσα στο ασανσέρ.
1: Ναι, θα πάω να το πω. Δεν ξέρουμε την εξέλιξη. Δεν μας την είπε ο κύριος Πλατανησιώτης.
0: Ναι, εντάξει τώρα, εδώ απίθανα πράγματα. Δεν γινόταν, λέει, γιατί το μηχάνημα είχε λέει ροδάκια. Και εντάξει, τι να κάνουμε κι εμείς. Προφανώς όταν πηγαίναμε το βάζαν στην ντουλάπα. Το χώναν στην ντουλάπα, το βγάζανε από την ντουλάπα. Ξανά πίσω στην ντουλάπα, μέσα από την ντουλάπα, έξω στην ντουλάπα, έβγαινε. Μπορεί να έχει και μπαλκόνι στην Καρνεάδου. Α, δεν ξέρω τι μπαλκόνι. Μπορεί να έχει και μπαλκόνι. Σου λέει, τι να κάνουμε κι εμείς.
1: Νομίζω ότι έχει μπαλκόνι. Έχω περάσει από αυτή την πολυκατοικία.
0: Να ψάχνουμε, λέτε, μην είμαστε, λέει, detective.
1: Σωστό. Δεν είχε ακούσει όμως ότι όλη η Αθήνα πήγαινε εκεί πέρα ο πρόεδρος. Κάτι θα έχει ακούσει.
0: Εγώ ακούω. Τώρα δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Γιατί
1: μην
0: από χθες... Όχι, δεν θα μπω σίγουρα. Γιατί έλεγα και χθες και στο δελτίο ότι δεν είναι το θέμα μας οι άνθρωποι που πήγαιναν.
1: Α, να σου πω είδηση τώρα πάνω σε αυτό.
0: Σε φοβάμαι σε αυτό.
1: Όχι, όχι, μην με φοβάσαι.
0: Εντάξει.
1: Ο ανακριτής έχει πλήρη κατάλογο το ποιοι είχαν περάσει από τον κύριο αυτόν.
0: Εντάξει, δεν πληροφορείται αυτό,
1: Όχι, αλλά έχει πλήρη κατάλογο. Γνωρίζει ποιοι πήγαν εκεί.
0: Οπότε μπορεί να μάθουμε
1: επιχειρηματίες, μεγάλα ονόματα τέλος πάντων της μεγάλα ονόματα της αθηναϊκής ζωής έχουν περάσει από το ιατρείο
0: του Θεοδωρόπουλου. Αν υπόθεση εργασίας τώρα, βρίσκεσαι εσύ σε ένα τραπέζι στο οποίο είναι μέλη μίας εκ των πλουσιωτέρων, ας το πούμε έτσι, οικογενειών της χώρας.
1: Ναι.
0: Και είναι και ένας παράγων του τραπεζικού συστήματος, επίσης, ξέρω εγώ, πολύ ικανός και έξυπνος. Και είναι και ένας επιχειρηματίας πολύ ικανός. Και όλοι μαζί λένε ότι αυτός είναι ένας πάρα πολύ καλός γιατρός.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω, αυτό από ό,τι κατάλαβα εγώ, πήγαινε λίγο από στόμα σε στόμα.
1: Ναι, μα είναι η καλύτερη διαφήμιση. Είναι mouth to mouth που λέμε στην
0: Πήγαινε λίγο από στόμα σε στόμα και καταλήξαμε εδώ που καταλήξαμε. Και δημοσιογράφοι, να ξέρεις.
1: Γνωστοί επίσης.
0: Ναι. Δεν ποινικοποιείται.
1: Έναν έχω ακούσει. Εγώ τώρα δεν έχω ακούσει για πολλούς.
0: Παρ' όλα αυτά, να ξαναπώ εγώ ότι δεν ποινικοποιούνται αυτοί. Δεν φταίνουν αυτοί οι άνθρωποι.
1: Όχι. Έχουν όμως έχουν πάει, τα ονόματά τους τα ξέρει ο ανακριτής.
0: Αυτό γιατί το λες?
1: Το λέω, διότι κάποια στιγμή μπορεί να τους καλέσουν, να τους ρωτήσουν τι γίνονταν εκεί πέρα.
0: Εντάξει.
1: Ναι. Πώς πληρώνανε, ας πούμε. Πληρώνανε με κάρτα ή δεν βρέθηκαν κάτι, δεν βρέθηκαν αποδείξεις. Πάω εγώ στο γιατρό. Ε?
0: Ναι.
1: Πάω στο γιατρό. Με εξετάζει ο γιατρός αυτός. Σε βάζει στο μηχάνημα για τον οφθαλμιάτρο και κοίταγε ο τύπος την ήριδα. Λοιπόν, σε κοιτάζω. Πληρώνεις? Πληρώνεις. Αφού σου λέει όλα αυτά που σου λέει.
0: Έχουν βρεθεί χρήματα στο σπίτι των γιατρών?
1: Έτσι έχω ακούσει πολλά. Έχω ακούσει πολλά για την υπόθεση αυτή. Άκουσα όμως και το άλλο που μπορεί ενδεχομένως να σε απασχολεί. Γιατί ο άνθρωπος αυτός ξεκίνησε απεργία πείνας?
0: Για να σου πω, γιατί θεωρεί άδικη, λέει, την προφυλάκησή του.
1: Όχι.
0: Τι?
1: Υπάρχει το νοσοκομείο κρατουμένο,
0: ναι,
1: Κορυδαλού.
0: Ναι.
1: Πάμε σε μουσικό διάλειμμα.

0: Λοιπόν, μετά την καταιγίδα Μαζονάκη έχουμε την καταιγίδα Κασιδιάρη. Λοιπόν, διαβάζω εδώ κάτι.
1: Τι μου είπαν χθες, χίλια συγγνώμητρα, πολύ ανησυχητικό. Ναι. Μου είπανε ότι έχει πάρα πολλά views στις πλατφόρμες, σε αυτά τα TikTok και τα συμμαζεύεται, από παιδιά πολύ νεαρά. 15, 16 και 17 ετών. Τα οποία 17 ετών όμως, να θυμίσω, στις επόμενες εκλογές ψηφίζουν. Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, βρε παιδί μου. Δηλαδή, τι μπορεί να σκέφτονται, τι μπορεί να εντυπωσιάζει αυτά τα παιδιά στον Κασιδιάρη. Τους έχει πείσει ότι είναι εκτός συστήματος, ας πούμε. Τι να είναι αυτό, βέβαια, που γοητεύει.
0: Σίγουρα τους έχει πείσει ότι είναι εκτός συστήματος. Επίσης παίζει όλο αυτό το πράγμα της συμμορίας, που αυτό που είμαστε κάπου, μια μασονία, ας πούμε. Είμαστε εμείς που θα σώσουμε τη χώρα, που θα σώσουμε τον κόσμο. Αυτό προφανώς έχει μια επίδραση στα παιδιά.
1: Επίσης, χθες άκουσα, έφτασε στα αυτιά μου, λέει, και άλλο σενάριο, το οποίο κάπως λίγο ταιριάζει με αυτά που λέει η δικηγόρος του Κασιδιάρη από την πρώτη στιγμή. Ότι δηλαδή θα συνεργαστεί με ενενεργεία, λέει, βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Και έφτασε στα αυτιά μου ένα σενάριο περί ανεξάρτητων βουλευτών προερχόμενων από τους Σπαρτιάτες, οι οποίοι, λέει, έχουν κατοχυρώσει ένα όνομα κόμματος εδώ και ένα χρόνο.
0: Μάλιστα.
1: Άρα ότι ο Κασιδιάρης θα μπορούσε να ενταχθεί σε αυτό το κόμμα, όχι ως αρχηγός. Και αυτοί οι τρεις δεν είχαν ποτέ καμία συνέπεια, οπότε πώς, λέει, ξαφνικά θα τους κόψουνε.
0: Ναι, όταν πάει στον Άριο Πάγο και το κόμμα αυτό παρουσιάζει.
1: Περιλαμβάνει πλέον και τον Κασιδιάρη.
0: Και τον Κασιδιάρη προφανώς θα κοπεί. Υπάρχει περίπτωση να μην κοπεί. Εγώ άκουσα άλλο. Ναι. Ότι ο τύπος έχει στήσει 2-3 κόμματα, καταστατικά κομμάτων, τα οποία θα τα καταθέσουν άσχετοι.
1: Ναι.
0: Αυτός θα είναι ανεξάρτητος, υποτίθεται.
1: Πώς θα εκλεγεί ως ανεξάρτητος?
0: Τελευταία στιγμή, λέει, θα ενταχθεί στο συνδυασμό. Αλλά εγώ δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει.
1: Πόσο τελευταία στιγμή, ο συνδυασμός δεν θα πρέπει να πάρει το πράσινο φως? Η ίδια συζήτηση που κάνουμε, δεν είναι?
0: Η ίδια. Αλλά κρατώ μία επιφύλαξη, μικρή όμως, διότι ναι, μεν όλα αυτά περνούν από τον Άριο Πάγο, από το πρώτο τμήμα του Αρίου Πάγου, αλλά έχουμε δει στο παρελθόν τι είχε γίνει με την. Με αυτό το μόρφωμα των Σπαρτιατών, όπου κρίθηκε ότι τρεις από αυτούς είχαν κόλλημα εκλογιμότητας και έπρεπε να εκπέσουν του βουλευτικού αξιώματος, πλην όμως οι υπόλοιποι εξακολουθούσαν να παραμένουν μέλη της Βουλής. Δεν εξέπεσε το κόμμα, ενώ όλοι εξέπεσαν για πολύ συγκεκριμένους λόγους, τους ίδιους λόγους, το κόμμα παρέμεινε στη Βουλή.
1: Άρα λες ότι μπορεί να υπάρχει με κάποιον τρόπο χαραμάδα?
0: Ναι, ξέρω εγώ, κάτι. Με απασχολεί πολύ το ότι δεν βλέπω να παίρνουν θέση σοβαροί άνθρωποι σε σχέση με αυτό. Δηλαδή, και δεν βλέπω και γιατί ο Άριος Πάγος δεν τοποθετείται. Δεν θα έπρεπε να κάνει μια ανακοίνωση?
1: Θα έπρεπε, λες,
0: Έτσι νομίζω. Να πει ότι αυτή η συζήτηση είναι τελειωμένη, δεν υπάρχει, διότι το άτομο αυτό για αυτούς τους συγκεκριμένους λόγους δεν μπορεί να είναι υποψήφιος.
1: Ναι. Τι να σου πω, εγώ δεν έχω σκεφτεί αν θα έπρεπε ήδη να μιλήσει ο Άριος Πάγος, αλλά περιμένω την επόμενη εβδομάδα να δω τι θα πει.
0: Ναι.
1: Κάνω σκέψεις, δηλαδή, για το τι χαραμάδες μπορεί να έχουν βρει.
0: Για να δούμε.

0: Με αυτά και με αυτά τελειώσαμε και για σήμερα. Ήταν η Ράνια Τζίμα
1: και ο Γιώργος Παπαχρήστος
0: στις ανατροπές, οι οποίες θα είναι και αύριο μαζί σας ακριβώς τη μία το μεσημέρι. Μην λείψει κανείς. Εμείς τώρα...
1: Σας μετράει ο Παπαχρήστος, ναι, ξέρετε τώρα.
0: Εννοείται.
1: Καλό μεσημέρι και καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Ακολουθεί η Νίκη Λιμπεράκη, το μεγάλο μαγκαζίνο του Mega News 104,6.
2: Mega News 104,6. Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
3: This is going to be absolutely massive.
2: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν. Ένα πιάνο, μία φωνή, μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
2: Με την υποστήριξη του Mega News 104,6.
4: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Θέλεις να δεις από κοντά πώς χτίζεται μια καριέρα στα media.
6: Η New Media Studies σε προσκαλεί στο Open Day την 5η 17 Σεπτεμβρίου.
5: Έλα να γνωρίσεις από κοντά τον Σταμάτη Μαλέλη, το Γενικό Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα και κορυφαίους επαγγελματίες του χώρου που θα σε καθοδηγήσουν.
6: Μάθε πώς 9 στους 10 αποφύτους μας βρίσκουν άμεσα εργασία και δες από κοντά πώς η σύγχρονη εκπαίδευση γίνεται πράξη.
5: 5η 17 Σεπτεμβρίου στις 5 το απόγευμα. Open Day στη New Media Studies, τη Σχολή Δημοσιογραφία του Training Hub.
6: Κλείσε τη θέση σου τώρα στο www.traininghub.edu.gr και στο 210-01-06-700.
2: Η ώρα είναι 2.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι 5η σήμερα, 17 Σεπτεμβρίου και η Ευρώπη προετοιμάζεται για έναν χειμώνα δύσκολο με το πετρέλαιο στα ύψη. Το Eurogroup συζητά αύριο τρόπους διαχείρισης. Η Ελλάδα δεν συζητά μείωση φόρου πάλι. Ο Πρωθυπουργός όμως έδωσε χρησμό λέγοντας υπάρχουν εφεδρείες και το απόγευμα σήμερα θα μάθουμε πιο συγκεκριμένα. Στα αμιγώς εσωτερικά μας, με αφετηρία τον τραγικό θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, η γύμνια του κράτους και των υποτιθέμενων ελεγκτικών του μηχανισμών στην υγεία αποκαλύπτεται μέρα με τη μέρα, ώρα με την ώρα. Ακούστε πώς γίνονται οι έλεγχοι.
1: Έχει συμβεί και στον Πειραιά την επιτροπή να την κλειδώσουν σε ασανσέρ για περίπου μισή ώρα. Έχει συμβεί και αυτό στον Πειραιά μία φορά. Προφανώς για να εξαφανίσουν κάποια μηχανήματα, οπότε εκεί πήγαμε άλλες δύο φορές στην Πρεδοπίδα και υπήρξαν διάφορα προβλήματα.
0: Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά, ο κύριος Πλατανησιώτης, νωρίτερα στο σταθμό μας για τις διαδικασίες ελέγχου στα ιατρεία της περιοχής. Τα λόγια είναι περιττά. Ακούτε λοιπόν Mega News 104,6. Είναι το κεντρικό μαγκαζίνο. Είμαι η Νίκη Λιμπεράκη, ο Βασίλης Πριονάς στον ήχο, η Περσαμπόλια στην αρχισυνταξία, η Λεώνη Λογοθέτη και η Κωνσταντίνα Τζίτζη στην επιμέλεια της παραγωγής. Ο Λαμπρός Ρήγας στο τηλεφωνικό κέντρο θα σας απαντήσει αν καλέσετε στο 211-016-1046. Τίτλοι ειδήσεων. Σχέδιο διπλής ενίσχυσης για τη διαρκή αύξηση στις τιμές των καυσίμων από την κυβέρνηση σύμφωνα με τα νέα επιτάπητος διεύρυνση κριτηρίων για το επίδομα θέρμανσης, επέκταση της επιδότησης του ντίζελ. Πανευρωπαϊκό το πρόβλημα συζητείται αύριο στο Eurogroup. Υπέρ της μείωσης του ΦΠΑ στα καύσιμα, η Γερμανίδα Υπουργός Οικονομίας. Σε αστυνομικό κλειό αυτήν την ώρα το κτίριο της πολεοδομίας Μυκόνου, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες επίκειται εισαγγελική έρευνα. Η συγκεκριμένη πολεοδομία έχει πολλές φορές στο παρελθόν αποτελέσει αντικείμενο ερευνών λόγω των εκτεταμένων παρανομιών και αυθαιρεσιών στο νησί. Αμετάβλητο το πολιτικό τοπίο μετά τη ΔΕΘ, σύμφωνα με τις πρώτες δημοσκοπήσεις του φθινοπόρου. Σημαντικό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας δίνουν Pulse και Opinion Poll. Στη δεύτερη θέση η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, τρίτο το ΠΑΣΟΚ. Συντηρεί την ένταση η Τουρκία. Ο Υπουργός Εξωτερικών της γειτονικής χώρας χαρακτηρίζει απειλή για την Άγκυρα την κατά τη διατύπωσή του στρατιωτικοποίηση των νησιών του Αιγαίου. Η Ελλάδα ως κυρίαρχο κράτος δικαιούται πλήρως να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίσει ότι είναι σε θέση να ασκήσει το αναφέρετο δικαίωμα της άμυνας, απαντάει η Αθήνα. Υπέρ της άρσης ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου, εναντίον του οποίου εκκρεμεί ένταλμα της βελγικής δικαιοσύνης, η Βουλή δεν παρέστη στη διαδικασία ο πρώην επίτροπος. Άρση ασυλίας και για τη ζωή Κωνσταντοπούλου εν μέσω έντασης για μήνυση συκοφαντικής δυσφήμισης εναντίον της. Απομονωμένοι για λόγους ασφαλείας και σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους στον Κορυδαλό, τα ξημερώματα, οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Κατά το δικηγόρο τους θα προσφύγουν κατά της απόφασης για την προσωρινή τους κράτηση. Σε εξέλιξη η έρευνα και για τους ελέγχους του Ιατρικού Συλλόγου, στο φως τα πρώτα ευρήματα, αποκλειστικό ρεπορτάζ. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται 17χρονος που τραυματίστηκε σε ακόμη ένα ατύχημα με πατίνι στην Κεφαλονιά. Το παιδί έπεσε πάνω σε άλογο. Με εμπορικό πόλεμο απειλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση ο Τραμπ, αντιδρώντας την πρόθεση σύνδεσης των Βρυξελών με τον Καναδά. Χαρακτηρίζει γελία την ιδέα και προσθέτει ότι η αντίδραση της Ουάσιγκτον θα εξαρτηθεί από τις προθέσεις των Ευρωπαίων. Και τέλος, άλλος στη Βρετανία μετά τις αποκαλύψεις του αδελφού της Νταϊάννα για τη στάση του σημερινού βασιλιά μετά το θάνατό της. Θα την ξεχάσουμε σύντομα, υποστηρίζει ότι του είπε τότε ο Κάρολος. Διαψεύδει τον Μπάκινγχαμ. Λοιπόν, είναι 5 λεπτά μετά τις 2. Ακούτε πάντα Mega News 104,6. Ξεκινάμε όπως κάθε μέρα από τους δρόμους. Η Κατερίνα Μπούκα είναι στο στούντιο να δούμε τι γίνεται εκεί έξω, πόσο ταλαιπωρείστε και πού, Κατερίνα.
2: Καλησπέρα, Νίκη. Έχουμε αυτήν την ώρα κάποιες καθυστερήσεις στην Λεωφόρο Κηφισού, στο ρεύμα νόδου, από τη Λένορμαν μέχρι και τους Αγίους Αναργύρους ανατμήματα. Στην περιφερειακή Εγάλεω, στην έξοδο στο ύψος της λίμνης Κουμουνδούρου. Στην Ποσειδόνο, στο ρεύμα προς Πειραιά, στο ύψος του Ελληνικού. Αλίμου Κατεχάκη, στην άνοδο από Παπάγους στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, ενώ στην Αττική Οδό υπάρχουν καθυστερήσεις στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα. Να υπενθυμίσουμε ότι είναι σε εφαρμογή σήμερα και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο μετρό της Αθήνας, οπότε οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη κλείνουν και σήμερα στις 9.40, δηλαδή 2,5 ώρες νωρίτερα από την κανονική λήξη της κυκλοφορίας.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Θα σε βρούμε και αργότερα.
3: Είμαστε ήδη στην 50η μέρα όπου διαρκώς αυξάνεται η τιμή των καυσίμων στη λιανική πώληση και στη χοντρική πώληση. Δηλαδή, η μεγαλύτερη παρατεταμένη χρονικά περίοδος κατά τη διάρκεια αυτού του πολέμου, όπου είχαμε συνεχόμενες αυξήσεις. Είμαστε αυτή τη στιγμή με επιδοτούμενα και τα δύο καύσιμα, 10 λεπτά η βενζίνη και 15 λεπτά το πετρέλαιο κίνησης, περίπου και στα 2 στα 2,20 το λίτρο. 15 Οκτωβρίου, που είναι η ημερομηνία διάθεσης πετρελαίου θέρμανσης, με τον χαμηλότερο ειδικό φόρο κατανάλωσης, περίπου στα 2 ευρώ, λίγο κάτω από τα 2 ευρώ.
0: Βοήθειά μας λοιπόν, με το χειμώνα να πλησιάζει, ο Βασίλης Τσεκούρας είναι μαζί μας. Αυτό είναι το πρώτο θέμα, νομίζω, παγκοσμίωση, τουλάχιστον για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Φαίνεται ότι η εκρηκτική αύξηση των τιμών των καυσίμων, που πυροδοτείται και από την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και από τη συνακόλουθη απόφαση της Αράμκο να καθυστερήσει ή να αναβάλει, είναι αματεώσει ακόμη παραδόσεις αργού στα ευρωπαϊκά δηληστήρια. Το κοκτέιλ είναι εκρηκτικό. Ο Βασίλης Τσεκούρας είναι μαζί μας. Να δούμε και τι σκέφτεται η κυβέρνηση, αλλά και τι γίνεται πανευρωπαϊκά. Αύριο έχουμε το Eurogroup. Το θέμα είναι στην κορυφή της ατζέντας, Βασίλη.
4: Ναι, Νίκη, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Αυτό που αναζητά η Ελλάδα είναι και μια ευρωπαϊκή απόφαση, Νίκη, διότι αντιλαμβανόμαστε το πρόβλημα είναι πανευρωπαϊκό, αν όχι παγκόσμιο. Μετά την απόφαση του Αράμκο να παγώσει κάποιες παραγγελίες, να τις καθυστερήσαν και σήμερα βρήκε είτε κάποια διέξοδο, μέσω ΟΜΑΝ δηλαδή, να στέλνονται κάποιες παραδόσεις πετρελαίου. Γι' αυτό και έχει πέσει η διεθνή τιμή από τα $108 στα $103 σήμερα.
0: Αλλά και πάλι.
4: Αντιλαμβάνεσαι, ναι. Είναι πάρα πολύ ψηλά. Ναι. Είναι πάνω πια τα $100. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν τι σημαίνει. Σημαίνει ότι οι τιμές της βενζίνης, του πετρελαίου και του πετρελαίου θέρμανσης θα παραμένουν σε πολύ υψηλά επίπεδα για αρκετό ακόμα χρονικό διάστημα, όπως φαίνεται. Αυτό λοιπόν παρατηρεί η κυβέρνηση και εξετάζει αυτή την ώρα κάποια μέτρα σε ό,τι αφορά το πετρελαίο θέρμανση αρχικά, να δει πώς μπορεί να αντιμετωπίσει αυτή την πολύ μεγάλη άνοδο, το συν 70% σε σχέση με πέρυσι, διότι θυμίζουμε ότι ήταν 1,10 πέρυσι και φέτος εκτιμάται ότι θα είναι κοντά στα 1,80-1,90, προς το παρόν τουλάχιστον. Mm-hmm. Και υπάρχει μια συζήτηση και με τα δηληστήρια, δηλαδή η κυβέρνηση λέει ότι δεν έχω τόσο μεγάλο δημοσιονομικό χώρο να δώσω δηλαδή τόσα χρήματα για να μειώσω από μόνη μου την τιμή στο πετρελαίο θέρμανσης, θα πρέπει να μπει στο παιχνίδι και τα δηληστήρια. Αντίστοιχα.
0: Μιλάμε εδώ για μια. Εδώ ο σκοπός είναι ακόμη μια συμφωνία κυρίων, σαν αυτό που έγινε για τα τρόφιμα. Ξέρουμε.
4: Αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Είναι μεγάλο ερώτημα, διότι μου λέγανε πριν από λίγη ώρα από το Οικονομικό Επιτελείο ότι αυτή την ώρα που μιλάμε υπάρχει μια συζήτηση, μια διαπραγμάτευση με τα δηληστήρια, ώστε να βρεθεί μια λύση πέρα από τις κυβερνητικές παρεμβάσεις που θα περιλαμβάνει ενδεχομένως μια διεύρυνση των κριτηρίων για τους δικαιούχους του επιδόματος θέρμανσης και ενδεχομένως και μια μικρή αύξηση στο ίδιο το επίδομα το οποίο δίνεται. Δηλαδή, δεν θα υπάρξει, αποκλίνουν κάθε σενάριο για μείωση απευθείας στην Αγγλία ως κυβερνητικό μέτρο. Mm-hmm. Αυτό ενδεχομένως να γίνει από την πλευρά των δηληστηρίων. Είναι ένα πολύ μεγάλο ερώτημα, mm-hmm. αν και υπάρχει ένας μήνας ακόμα μέχρι να ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου, στις 15 Οκτωβρίου ξεκινά παραδοσιακά. Mm-hmm. Και εδώ λοιπόν έρχεται και το αυριανό Eurogroup. Μήπως υπάρξει κάποια διέξοδος από την ίδια την Ευρώπη, κάποια χαλάρωση από την ίδια την Ευρώπη, ώστε να ανοίξει το δρόμο και να λύσει τα χέρια της ίδιας κυβέρνησης για να προχωρήσει σε επιπλέον παρεμβάσεις. Διότι η χώρα έχει μέχρι το τέλος της χρονιάς περίπου 150-180 εκατομμύρια ευρώ για να διαθέσει και για τη βενζίνη και για το πετρέλαιο θέρμανση, για το κίνηση αλλά και για το ρεύμα.
0: Το Reuters μετέδωσε νωρίτερα ότι η Γερμανίδα Υπουργός Οικονομίας, κυρία Ράιχε, είπε ότι θα μπορούσαν να εξετάσουν προσωρινά μια μείωση ΦΠΑ στα καύσιμα και μάλιστα γενναία μείωση του συντελεστή.
4: Ναι, από το 19%, εμείς έχουμε 24% θυμίζω, ναι. Η Γερμανία θέλει να το κατεβάσει προσωρινά στο 7%. Είναι μια πρόταση η οποία, να σου πω την αλήθεια, έχει απασχολήσει ιδιαίτερα και το Οικονομικό Επιτελείο, αν και στην Ελλάδα έχουν να απορρίπτουν συνεχώς κάθε εισήγηση, ναι. Κάθε πρόταση για μείωση είτε του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, είτε και του ΦΠΑ που επιβάλλεται στα καύσιμα. Άρα λοιπόν αυτό το σενάριο για τη χώρα μας ενδεχομένως να μην είναι καν στο τραπέζι. Mm-hmm. Εκτός και αν υπάρξει κάποια ενιαία παρέμβαση από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ανοίξει τέτοιο το δρόμο, αλλά μέχρι στιγμής σε όποια σενάρια έχουν εξεταστεί δεν φαίνεται κάτι τέτοιο για τη χώρα μας. Είναι πάντως μια πρόταση η οποία θα κατευθεί από ό,τι ξέρουμε και αύριο στο Eurogroup από την Γερμανίδα Υπουργό, διότι η Γερμανία θέλει να μειώσει ιδιαίτερα, θέλει να μειώσει πολύ την τιμή της βενζίνης.
0: Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση για το σύνολο των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμάς εδώ λόγω της αυξημένης φορολογίας, έχουμε πει πολλές φορές πόσο πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο είμαστε, είναι ακόμη χειρότερα τα πράγματα αν τα συνδυάσει κανείς και με τα εισοδήματα και την αγοραστική μας δύναμη. Βασίλη, να μείνουμε σε αυτά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ακούσατε στην αρχή του θέματος τον Νίκο Παπαγεωργίου, που ήταν ο πρόεδρος, που είναι ο πρόεδρος των Πρατηριούχων Αττικής και μίλησε στο σταθμό μας. Στο Mega News 104,6 όμως μίλησε και ο κύριος Κωνσταντίνος Θεοφύλακτος, είναι ο αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
5: Υπάρχει μια αύξηση Αύγουστο με Σεπτέμβριο περίπου στο 18% τη τιμή στη χονδρική αγορά. Το ευρώ ανά κιλοβατ μεγαβατόρα. Διότι η Ελλάδα έχει στην ηλεκτροπαραγωγή του αέρι. Το πετρέλαιο θέρμανση. Εκτιμάται ότι μιλάνε θα είναι περίπου στο 1,90 ευρώ το λίτρο στις 15 Οκτωβρίου.
0: Και θα έχουμε και μια σειρά ανατιμήσεων σε κάποιες υπηρεσίες των ταξίας. Το έχετε κατά νου. Θα τεθούν σε ισχύ από τις επόμενες μέρες μετά τη δημοσίευσή τους στο φύλλο εφημερίδας της κυβερνήσεως. Μιλάμε στην πραγματικότητα για την αύξηση, σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου τουλάχιστον, για την αύξηση της σταθερής χρέωσης για διαδρομή από το αεροδρόμιο προς το κέντρο της Αθήνας από τα 40 ευρώ στα 50 ευρώ. Και για όσους ακούτε από τη Θεσσαλονίκη, από τα 25 στα 28 ευρώ η αντίστοιχη διαδρομή για το αεροδρόμιο Μακεδονία. Και ελάτε τώρα να συνεχίσουμε σε αυτήν την δυσόδη πραγματικότητα που αποκαλύπτεται με τραγικό καταλήτη το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Είναι μαζί μας η Έλενα Φιντανίδου. Χθες τέτοια ώρα είχαμε την εξέλιξη, τη σημαντική εξέλιξη της εισαγγελικής παρέμβασης που ζητεί να ερευνηθούν οι ενέργειες και τυχόν παραλήψεις, οι ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου και άλλων φορέων που έχουν επομισθεί την αρμοδιότητα των ελέγχων. Η Έλενα Φιντανίδου λοιπόν είναι μαζί μας με αποκλειστικές πληροφορίες για τα πρώτα ευρήματα. Η διαδικασία έχει αρχίσει ήδη. Έλενα.
6: Ναι, γεια σου Νίκη. Λοιπόν, αυτό που μαθαίνω από έγκυρες πληροφορίες, αυτή την πληροφορία έχω, είναι ότι από την εισαγγελία μετέβησαν χθες τα γραφεία του Ιατρικού Συλλόγου και συγκέντρωσαν όλους τους φακέλους της ετοιματικής υπόθεσης, έτσι μέσα με τιμολόγια ελέγχους και τα λοιπά, και βρήκαν δύο στοιχεία. Το ένα στοιχείο που βρήκαν ήταν, μου λένε, τιμολόγιο από την αγορά του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης, το ινουσφαίρεσης, μου είπαν ότι λέγεται αυτό το μηχάνημα. Λοιπόν, το οποίο μάλιστα στήχιζε, μου είπαν, 35.000 ευρώ και με την έκπτωση το είχαν αγοράσει στο κέντρο 29.000 ευρώ. Και το δεύτερο στοιχείο που προκύπτει είναι ότι τα πορίσματα των ελέγχων.
0: Εδώ να θυμίσω πριν το προσπεράσουμε ότι ο Μιχάλης ο Γελασάκης, ο συνάδελφος από τα Νέα, μας είπε πριν από δύο ημέρες με δικό του αποκλειστικό ρεπορτάζ για το δεύτερο ιατρείο που διατηρούσαν οι δύο, στο οποίο συστεγαζόταν και εταιρεία συγγενικού τους προσώπου που έκανε εμπορία τέτοιων ή και τέτοιων μηχανημάτων. Ας το έχουμε κατά νου, μιλώντας για εκπτώσεις και τιμολόγια αγοράς τέτοιων υποδομών.
6: Μου το είπαν και εμένα αυτό, ότι υπήρχε μια συνεργασία, ότι ήταν κάτι σαν παράρτημα. Τώρα δεν θέλω να λέω και τέτοια φράση, γιατί μπορεί πραγματικά να μην.
0: Εν πάση περιπτώσει, βρέθηκε το τιμολόγιο.
6: Βρέθηκε, αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο είναι ότι τα πορίσματα των ελέγχων δεν είχαν αριθμούς πρωτοκόλλου. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό.
0: Πώς γίνεται αυτό, έχουμε κάποια απάντηση από το ρεπορτάζ, δεν ξέρω, υπάρχει κάποια.
6: Όχι, ακόμη δεν έχουμε κάτι, όχι. Αλλά αν πραγματικά ισχύει, που θεωρώ ότι ισχύει, γιατί είναι πολύ καλή η πηγή, πραγματικά εγώ κουφάθηκα όταν το άκουσα, έτσι το λέω λαϊκά λοιπόν. Γιατί όταν δεν υπάρχουν αριθμοί πρωτοκόλλου, σημαίνει ότι οποτεδήποτε μπορείς να συντάξεις έναν και εκ των υστέρων, ας πούμε, και να το βάλεις μέσα ένα φάκελο για να.
0: Αυτά είναι θέματα που θα αξιολογηθούν από τις εισαγγελικές αρχές. Ας θυμίσουμε και κάτι ακόμη που ήταν πληροφορία του Βασίλη Λαμπρόπουλου, ότι ειδικά για αυτή τη νέα συσκευή είχε επικοινωνήσει το ιατρείο με το σύλλογο. Ο σύλλογος ζήτησε να γίνει έλεγχος και συνεννοήθηκαν ο έλεγχος να γίνει μετά τις καλοκαιρινές διακοπές. Δηλαδή, σαν να λέμε θα γράψουμε απροειδοποίητο διαγώνισμα την επόμενη Τρίτη το απόγευμα.
6: Αυτό είναι το ένα, και να πούμε και το δεύτερο, ότι ένας γιατρός με τον οποίο μίλησα προλίγου, γνωστός γιατρός, νεφρολόγος, ο Χρήστος ο ιατρού, είχε κάνει καταγγελία προφορική 2 φορές για αυτό το ιατρείο στον ιατρικό σύλλογο, και κατόπιν των καταγγελιών μου έμαθα ότι έκαναν αυτές τις 2 επισκέψεις που δεν είδαν, δεν έμαθαν, δεν γνώριζαν και τα λοιπά, δεν μπήκαν, δεν ξέρω. Λοιπόν, ο γιατρός αυτός το έμαθε τυχαίως από περιστατικό στο οποίο τον φώναξαν, γιατί ασχολείται με νεφροπαθείς, είναι νεφρολόγος, λοιπόν, με αιμοκαθάριση και τα λοιπά. Για ασθενή, ο οποίος νοσηλευόταν σε παθολογική κλινική νοσοκομείο με προβλήματα νεφρολογικής φύσεως, έτσι, εξαιτίας της πλασμαφαίρεσης που είχε κάνει αρκετές φορές.
0: Άστε.
6: Και μάλιστα μου είπε η συνεδρία 3.000 ευρώ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένα.
6: Τότε λοιπόν ενημέρωσε, αφού έμαθε ότι στο συγκεκριμένο ιατρείο γίνονταν αυτές οι διαδικασίες, ενημέρωσε και τους χτύπησε το κομματάκι του κινδύνου.
0: Ελένα,
6: τρέξτε, κάτι γίνεται εκεί.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ και είμαστε ακόμα στην αρχή. Για να ακούσουμε τι είπε σχετικά με το ποινικό σκέλος που διερευνάτε σε αυτήν την ιστορία ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης.
7: Διεξάγεται μια πολύ σοβαρή ποινική έρευνα, ποινική διερεύνηση. Από εκεί και πέρα, οι αρμόδιες αρχές ερευνούν τα πάντα. Δεν πρέπει να βιαζόμαστε, ούτε να κρίνουμε από πριν ένοχο ή αθώο, ή τέλος πάντων, δεν αναφέρομαι μόνο σε επίπεδο ποινικής διερεύνησης ή υπόλογο κάποιον για κάτι που έκανε ή δεν έκανε, πριν αυτοί οι οποίοι έχουν την αρμοδιότητα να το πούν, βγάλουν σχετικό πόρισμα. Και σε κάθε περίπτωση.
0: Οι 2 γιατροί έχουν οδηγηθεί στις φυλακές Κορυδαλλού και υπό αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Η Λίνα Ιορδανίδου έχει το ρεπορτάζ. Λίνα.
8: Καλησπέρα, Νίκη, κυρίες και κύριοι. Λίγο πριν τις 7 το πρωί, λοιπόν, με το πρώτο φως, οι 2 συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις φυλακές Κορυδαλλού. Η μεταγωγή τους, να πούμε, πως έγινε διαδοχικά. Πρώτα μεταφέρθηκε η γιατρός από την υποδιεύθυνση ασφαλείας στην Κυψέλη και έπειτα ο σύζυγός της από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση. Η γυναίκα τώρα θα κρατηθεί στον πρώτο όροφο των γυναικείων φυλακών και μάλιστα. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα είναι στο κελί που ήταν η Ειρήνη Μουρτζούκου. Μιλάμε για ένα χώρο με πολύ αυξημένα μέτρα ασφαλείας μακριά από τις υπόλοιπες κρατούμενες. Και αυτό γιατί, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, υπήρξαν κάποιες αντιδράσεις από τις κρατούμενες όταν γνωστοποιήθηκε ότι θα μεταφερθεί εκεί η συλληφθής σε γιατρός για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Οι κρατούμενες αυτές είχαν πολύ καλές σχέσεις με τον τραγουδιστή. Μάλιστα, είχε κάνει και μια συναυλία στις φυλακές. Τώρα ο άντρας θα κρατηθεί στη λεγόμενη VIP πτέρυγα των φυλακών. Είναι η 6η πτέρυγα. Και εκεί έχουμε πολύ αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Θα προαυλίζονται οι 2 τους ξεχωριστά. Θυμίζω ότι ο γιατρός είχε πει όταν ήταν στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση που θα ξεκινήσει απεργία πείνας ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την προφυλάκησή του, τη βρήκε άδικη. Τελικά οι πληροφορίες λένε πως η σύντησή του έγινε κανονικά σήμερα το μεσημέρι. Ο συνήγορός τους.
0: Ναι. Με συγχωρείς, Λίνα, ναι.
8: Ο συνήγορός τους, να πούμε, Νίκη, πως ανακοίνωσε ότι θα προσβάλει την απόφαση προφυλάκησής τους και θα προσφύγει κατά του εντάλματος, καθώς κρίνουν ανέτεια την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και φυσικά και την προφυλάκησή τους.
0: Τώρα, αναμένεται με ενδιαφέρον να γίνει γνωστό τι θα πει και ο λεγόμενος υπνοτιστής σε αυτήν την ιστορία. Είναι ο άνθρωπος που φαίνεται να ήταν παραλήπτης φωτογραφιών τις κρίσιμες στιγμές.
8: Εμφανίζεται λοιπόν ως πρόσωπο κλειδί, εμφανίστηκε μόνος του χθες ενώπιον των δικαστικών αρχών και είπε ότι είναι εκείνος τον οποίο ο γιατρός έστειλε τις επίμαχες φωτογραφίες του Γιώργου Μαζονάκη, τις οποίες φαίνονταν σε συγκεκριμένη κατάσταση, τις επίμαχες ώρες που φαίνεται ότι ήδη ήταν στο μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης, είχε ξεκινήσει δηλαδή η θεραπεία. Αναμένεται να δώσει τις δικές του εξηγήσεις την Δευτέρα και να δούμε τι θα πει, για ποιο λόγο η γιατρός έστειλε σε αυτόν τον άνθρωπο τις φωτογραφίες.
0: Λίνα, σε ευχαριστούμε πολύ. Μετά από αυτήν την υπόθεση αρχίζουν προβεβλημένα μέλη της ιατρικής κοινότητας να παίρνουν σαφή θέση απέναντι σε ένα κομμάτι ορολογίες, κυρίες και κύριοι, που στη συνείδησή μας έχει κανονικοποιηθεί με τη χρήση του μέσα στα χρόνια, από την ομοιοπαθητική και τις υπνοθεραπείες μέχρι την κβαντική ιατρική και όλα τα υπόλοιπα που ακούμε και που κάπως αντιλαμβανόμαστε ότι κινούνται στις παρυφές της παραϊατρικής. Ο κύριος Φουστάνος, πρόεδρος του Πειθαρχικού του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.
9: Σοβαρός γιατρός τώρα δεν ασχολείται τώρα με υπνοθεραπείες και υπνοτισμούς και τέτοια πράγματα. Η ιατρική είναι μία και εξασκείται με έναν τρόπο. Τώρα όλα τα άλλα είναι αστεία πράγματα. Τώρα αν ο κόσμος παρασύρεται και βρίσκεται σε τέτοιου είδους καταστάσεις είναι ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί.
0: Και ο ψυχίατρος Θάνος Ασκητής.
10: Αναφίβολα είναι ντροπή της ιατρικής. Δεν μπορεί η ιατρική να είναι αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να είναι αυτό το οποίο είδαμε σήμερα και αυτό το οποίο προβάλλει την απληστία, τον κινησμό και την έλλειψη ενσυναίσθησης.
0: Τοποθετήθηκε και από το briefing νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης.
11: Έχει πολύ μεγάλη σημασία το κράτος να κάνει ελέγχους, οι αρμόδιοι φορείς να κάνουν ελέγχους, να επιβάλλονται πρόστιμα. Όποιος παρανομεί και παραβιάζει άρθρα του ποινικού κώδικα να οδηγείται στη δικαιοσύνη. Είναι ό,τι πιο τραγικό. Ένας άνθρωπος, ειδικά συνάνθρωποι μας, οι οποίοι μπορεί να βρίσκονται σε μια δεινή θέση, σε μια δύσκολη θέση, να αντιμετωπίζουν ένα σοβαρό νόσημα, να εξαπατώνται από τσαρλατάνους πάσης φύσεως.
0: Λοιπόν, και είναι το θέμα των ελέγχων που συζητάμε βεβαίως με ορόσημο το 2019, όταν δηλαδή με τον νόμο για το πολυσυζητημένο επιτελικό κράτος καταργήθηκε το Σώμα Ελεγκτών Υγείας, το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας, αυτή η ομάδα που είχε ιδρυθεί το 2001 από τον Αλέκο Παπαδόπουλο. Σήμερα λοιπόν εδώ στο Mega News 104,6 και στον Παύλο Τσίμα μίλησε ο Σταύρος Σιάβος, είναι ο πρώην επικεφαλής ΕΥΠ για τη Βόρεια Ελλάδα. Είναι Ράμπο δηλαδή, ο πρώην επικεφαλής των λεγόμενων Ράμπο, και περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο γινόταν τότε η έλεγχη.
12: Δεν φεύγεις από εκεί, αν δεν κάνεις έλεγχο, εντάξει. Αλλά αν ξέρεις ότι είναι, σε βλέπουν από το μάτι και δεν σε ανοίγουνε, έτσι, τότε έχεις εντολή ελέγχου, αλλά διότι δεν μπορείς να μπουκάρεις μέσα, ας το πούμε, έτσι δεν είναι.
13: Ναι.
12: Λοιπόν, πρέπει να συνοηθείς με την αστυνομία
13: και με την εισαγγελία.
12: Να συνέσαι ως όρος, ας το πούμε, ελέγχων, ήταν γύρω στους 250, όχι στην Βόρεια Ελλάδα, έτσι, μαζί με, κάτω με την Αθήνα.
0: Πάμε και στη Βουλή. Είχαμε σήμερα τις ψηφοφορίες για την άρση ασυλίας του κυρίου Αβραμόπουλου και της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Εντελώς διαφορετικές υποθέσεις βεβαίως. Η Ελένη Γκρίγκοβιτς είναι μαζί μου. Να ξεκινήσουμε με τον πρώην επίτροπο. Ελένη, είναι η γνωστή υπόθεση με το ένταλμα των βελγικών αρχών σε σχέση με το Κατάργκεϊτ.
14: Ακριβώς, Νίκη, καλησπέρα και από μένα. Λοιπόν, η άρση ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου ψηφίστηκε από συνολικά 264 βουλευτές, ενώ παρόν ψήφισαν δύο βουλευτές. Ήταν η μοναδική διαφοροποίηση, όλοι οι άλλοι ψήφισαν ναι. Ο ίδιος δεν είναι προσήλθε σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής.
0: Είχε ζητήσει βέβαια, είχε ζητήσει να διευκολυνθεί η διαδικασία για να διαλευκανθεί η υπόθεση.
14: Ακριβώς. Ο ίδιος σε ένα πολυσέλιδο επώνυμά του καταθέτει τη δική του θέση και καταλήγει να λέει ότι θα μεταβεί και ο θελός στο Βέλγιο ώστε να δώσει εξηγήσεις. Αναμένεται κιόλας η ημερομηνία από τις βελγικές αρχές τις οποίες θα μεταβεί στο Βέλγιο. Υπήρξε και μία σύγκρουση μεταξύ της Ζωής Κωνσταντοπούλου και του Δημήτρη Κερίδη κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Η κυρία Κωνσταντοπούλου μίλησε για προσπάθεια φήμωσής της, ενώ ο Δημήτρης Κερίδης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Νέας Δημοκρατίας, αντέτεινε ότι αντίθετα με την κυρία Κωνσταντοπούλου, ο κύριος Αβραμόπουλος ζήτησε ο ίδιος την άρση ασυλίας του.
0: Τι υπόθεση είναι για την κυρία Κωνσταντοπούλου? Θα το ακούσουμε σε λίγο, Ελένη, το ηχητικό. Έχεις δίκιο, πράγματι ξέφυγαν τα πράγματα. Αλλά θύμισε μας λίγο περί τίνος πρόκειται στην υπόθεση της κυρίας Κωνσταντοπούλου.
14: Η κυρία Κωνσταντοπούλου είχε λάβει μια μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση από τον δημοσιογράφο τον Πέτρο Κουσουλό.
0: Μάλιστα. Και έχει αποφασίσει το Σώμα να προχωρήσει σε άρση ασυλίας, σωστά?
14: Ακριβώς.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Ας πάρουμε μια έτσι, γεύση από το κλίμα που επικράτησε στη Βουλή.
15: Εμείς δεχόμαστε οικειοθελώς. Ο κύριος Αβραμόπουλος το δηλώνει και γραπτός δύο φορές και προς την Επιτροπή Διοντολογίας και προς την Ολομέλεια, την άρση ασυλίας. Δεν καταφεύγει σε τερτύπια να μιλήσει όπως εσείς. Αυτού του τύπου τα άσφαιρα πυρά, οι κραυγές, η τοξικότητα, οι εντάσεις, μην νομίζετε ότι κάνετε αντιπολίτευση. Μην ζείτε με αυτή την ψευδέστηση, προσπαθώ να σας βγάλω, αλλά δεν είμαι αρμόδιος. Υπάρχουν άλλοι αρμόδιοι να θεραπεύσουν ψευδεστήσεις και αυταπάτες.
0: Αυτά τα ωραία στη Βουλή, και πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται τις τελευταίες ώρες στην πολεοδομία της Μυκόνου. Θέλω να σας θυμίσω ότι είναι η υπηρεσία που έχει έρθει πολλές φορές στο επίκεντρο της προσοχής, ορισμένες εξ αυτών με τραγικούς καταλύτες, δολοφονίες ανθρώπων. Η Λίνα Ιορδανίδου είναι μαζί μας. Έχουμε μια εντονότατη αστυνομική κινητικότητα εκεί, η Λίνα.
8: Και ακόμα μια φορά λοιπόν η πολυοδομία Μυκόνου απασχολεί τις αρχές. Μέχρι και τη Δευτέρα το κτίριο της πολυοδομίας θα φρουρείται από αστυνομικούς στο πλαίσιο εκτέλεσης εισαγγελικής παραγγελίας Νίκη από την εισαγγελία Σύρου. Αναμένεται στο νησί να μεταβεί κλιμάκιο από την πολυοδομία Σύρου για έλεγχο στα αρχεία της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, υπάρχουν εισαγγελικές παραγγελίες σε εκκρεμότητα, οι οποίες δεν έχουν απαντηθεί από την ελέγχο υπηρεσία και έτσι ζητήθηκε περαιτέρω έρευνα. Γι' αυτόν τον λόγο φρουρείται μέχρι και την Δευτέρα από αστυνομικούς. Είπες και εσύ, μιλάμε για μια υπηρεσία που έχει απασχολήσει πολλές φορές τις εισαγγελικές αρχές και για περιπτώσεις αυτερεσιών και παρανομιών.
0: Ίσως είναι μια καλή αφορμή να κάνουμε ρεπορτάζ και να δούμε τι γίνεται με όλα εκείνα τα μέτρα που είχαν εξαγγελθεί για αλλαγή υπαλλήλων από άλλα μέρη της Ελλάδας προκειμένου να σπάσουν σχέσεις που θα μπορούσαν να ευνοούν ένα πλαίσιο αυθαιρεσίας και διαφθοράς. Λίνα, το παρακολουθούμε και σε ευχαριστούμε πολύ. Έφτασε η ώρα των δημοσκοπήσεων. Δύο δημοσιοποιήθηκαν. Opinion Poll για το Action 24, Pulse για τον Sky. Το οποίο δεν αλλάζει, κυρίες και κύριοι. Η Νέα Δημοκρατία μετά τη ΔΕΘ βλέπει τα ποσοστά της πάνω κάτω εκεί που ήταν, πάνω κατά κάτι. Δηλαδή μεταξύ 30,5% και 31% στην εκτίμηση ψήφου. Η ψαλίδα με την Ελλάς δεν κλείνει. Το Πασόκ παραμένει με ελαφρώς βελτιωμένα ποσοστά στην τρίτη θέση. Με τη Σοφία Φασουλάκη θα ξεκινήσω. Για να δούμε πώς βλέπουν τις δημοσκοπήσεις αλλά και τι έχουμε να περιμένουμε, γιατί εδώ υπάρχουν χρησμοί από τον Πρωθυπουργό που μας ετοιμάζουν για μέτρα στήριξης για τα καύσιμα. Σοφία, βέβαια, πρώτα να σου πω χρόνια πολλά. Ό,τι επιθυμείς.
13: Ευχαριστώ. Υγεία και χαρές για όλους.
0: Και σε όλες τις εορτάζουσες. Είστε πολλές σήμερα.
13: Ναι, να είμαστε καλά όλοι. Να ξεκινήσουμε από τις εφεδρίες που μας αφορούν όλες και όλους, Νίκη. Τα λέγαμε και χθες. Ότι υπάρχει ένας συγκεκριμένος, μια συγκεκριμένη δεξαμενή, ένας συγκεκριμένος κουμπαράς με 150 έως 200 εκατομμύρια ευρώ για τα μέτρα στήριξης των πολιτών. Θα σου έλεγα ότι όλοι προεξοφλούν ότι αυτά τα χρήματα είναι αναγκαία, θα χρειαστούν τις επόμενες ημέρες. Νομίζω ότι μέχρι τα τέλη του Σεπτέμβρη η κυβέρνηση θα έχει αποφασίσει πώς και πού θα διατεθούν. Καταλαβαίνω ότι ο προβληματισμός πια έχει να κάνει με το πετρέλαιο θέρμανσης. Το λέγαμε επίσης και αυτό χθες, το οποίο σήμερα είναι κοντά στο 1,95 με 2 ευρώ αν βάζαμε σήμερα πετρέλαιο θέρμανσης. Να σου πω όμως ότι ο Πρωθυπουργός είπε χθες μιλώντας σε συναδέλφους το απόγευμα ότι υπάρχουν αυτές οι εφεδρίες και ότι αν δεν κρατούσαμε χρήματα, αν ήμασταν της λογικής που δώστα όλα, όπως κατηγορεί τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ταυτίζοντας το ΠΑΣΟΚ με την Ελλάδα του κ. Τσίπρα, δεν θα είχαμε αυτές τις εφεδρίες προκειμένου να στηρίξουμε τους πολίτες. Σήμερα να σου πω ότι ο Πρωθυπουργός θα δώσει συνέντευξη στο δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ, στην κρατική τηλεόραση, και όπως πληροφορούμε, εκεί ίσως έχουμε μια πρώτη γεύση των προθέσεων της κυβέρνησης αναφορικά με αυτό το μείζον θέμα. Όπως καταλαβαίνεις, δεν καίει μόνο τα δικά μας πορτοφόλια, αλλά και την ίδια την κυβέρνηση.
0: Εν μέσω προεκλογικής μάχης, ναι.
13: Τις δημοσκοπήσεις. Το πρώτο, το νούμερο ένα πρόβλημα των οικοκυριών είναι η ακρίβεια. Τους απασχολεί και ποσοστό πάνω από 60%.
0: Η κυβέρνηση ίσως χρειαστεί να με επιστρατεύσει και ένα ακόμη πιο πιστικό επιχείρημα, όσο εντείνεται η πίεση για μείωση των φορολογικών συντελεστών, όχι η πίεση που προέρχεται από την αντιπολίτευση, αυτή είναι μάλλον εύκολα διαχειρίσιμη, πίεση που προέρχεται από την ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Νωρίτερα βλέπαμε ότι η Γερμανίδα Υπουργός Οικονομίας εισηγείται μια γενναία μείωση του συντελεστή προσωρινά από το 19% στο 7%. Καταλαβαίνω ότι το μαξί μου δεν ευθυγραμμίζεται σε μια τέτοια λογική. Τις δημοσκοπήσεις πώς τις είδαν?
13: Κοίταξε, οι δημοσκοπήσεις είναι καλοδεχούμενες από το Μέγαρο Μαξίμου χτες, αν και δεν υπήρχαν θεαματικές αλλαγές, γιατί τα προγράμματα δεν μπορώ να πω ότι οι πολίτες τα είδαν με πολύ θετικό μάτι. Δεν είδαν κάτι που να τους ανατρέψει τη ζωή. Παρ' όλα αυτά θεωρούν και εκτιμούν ότι με την δουλειά που θα γίνει από εδώ και πέρα και μέχρι τον Μάιο ή πιθανότατα τον Ιούνιο που θα στηθεί η επόμενη κάλπη, και το λέω αυτό γιατί είναι πολλές εισηγήσεις ακόμα και για τον Ιούνιο.
0: Πάντως Ιούλιο έχουμε την Προεδρία και αν χρειαστούν διπλές κάλπες δεν ξέρω πώς μπορεί να συντονιστεί όλο αυτό.
13: Αυτό είναι πρόβλημα. Σου θυμίζω όμως αυτό που λέει η κυβέρνηση, ότι η κάλπη είναι μία και μιλάει μόνο για μία Κυριακή. Ναι. Βέβαια εκείνη μιλάει
0: Ο καθένας στη δουλειά του, Σοφία.
13: Ο καθένας στη δουλειά του, σωστά, σωστά.
0: Λέω, λοιπόν, και επίθεση ότι... στο Πασόκ έντονη. Θα το ακούσουμε και σε λίγο από τον κύριο Μαρινάκη.
13: Ναι, πάλι περί προγραμμάτων. Θα σου θυμίσω μόνο ότι χθες ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε προσωπικά στον κύριο Ανδρουλάκη τουλάχιστον 5 ή 6 φορές. Βλέπουμε ότι αυτή η πίεση, αυτό το pressing είναι συνεχές από την κυβέρνηση προς το Πασόκ. Γιατί θέλει να ανοιχτεί σε αυτόν τον χώρο, στο κέντρο okay. δηλαδή. Mm-hmm. Γιατί μην ξεχνάς ότι ο κύριος Σαμαρά φαίνεται ότι έχει έντονο. Φαίνεται μέχρι στιγμής της δημοσκοπήσεις, ακόμη και αν δεν έχει κάνει κόμμα, να κατακτά ένα 6 με 7% προκαλώντας πρόβλημα στην Νέα Δημοκρατία.
0: Στα δεξιά. Άρα το κέντρο είναι μονόδρομος ως στόχευση. Ευχαριστούμε πολύ, Σοφία. Πάμε να δούμε πώς ήταν τις δημοσκοπήσεις και στο Πασόκ. Ο Αντώνης Γκιώκας είναι μαζί μας. Είχαμε και μια συνέντευξη αρκετά αναλυτική του Προέδρου του κόμματος, του κυρίου Ανδρουλάκη. Αντώνη.
16: Ναι, δεν φαίνεται στην παρούσα φάση να αλλάζει τακτική το Πασόκ εναντί των δημοσκοπήσεων. Θεωρεί ότι υπάρχουν μάλλον τα περιθώρια να ανατραπεί όλο σκηνικό μέχρι να φτάσουμε τουλάχιστον στον δρόμο προς τις κάλπες. Όμως στην προκειμένη περίπτωση έχουν αποφασίσει ότι δεν θα ασχολούνται. Γιατί όταν ασχολούνται με τις δημοσκοπήσεις και με τους δημοσκόπους, θέλω να σου πω ότι είναι ιδιαίτερως επιθετικοί. Άρα επιλέγουν στην παρούσα φάση να κρατήσουν αυτά που βλέπουν ως στοιχεία, αλλά από την άλλη πλευρά, όπως λέει και ο κύριος Ανδρουλάκης, θα πρέπει το Πασόκ να κάνει τη δική του δουλειά και να μπορέσει να φτάσει στην κατάσταση την οποία επιθυμεί. Ποια είναι αυτή η κατάσταση, έτσι. Η κατάσταση που επιθυμεί είναι να έχει την πρώτη εντολή. Αυτό λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης διαρκώς. Σε αυτό στοχεύει, το επανέλαβε σήμερα στη συνέντευξη του στο τηλεόραση του Sky. Και όπως χαρακτηριστικά είπε, ότι όποιος θέλει την πολιτική αλλαγή πρέπει να ψηφίσει Πασόκ, γιατί αν δεν είναι πρώτο το Πασόκ, δεν μπορεί να υπάρξει πολιτική αλλαγή, αναειδαλλιώς προς την Νέα Δημοκρατία, επομένως θα έχει αυτή τον πρώτο λόγο για το σχηματισμό κυβέρνησης. Αυτό είναι το...
0: Ναι. Όχι, Αντώνη μου.
16: Λέω πριν το ένα σκέλος. Το δεύτερο σκέλος έχει να κάνει, αυτό που προβληματίζει το Πασόκ είναι όλη η συζήτηση για τις συμμαχίες. Καταλαβαίνει, όταν είσαι τρίτος πιέζεσαι, έτσι, αντικειμενικά, και από τον πρώτο και από τον δεύτερο, ως προς αυτήν τη συζήτηση. Ο Νίκος Ανδρουλάκης θέλει να την κλείσει αυτήν τη συζήτηση.
0: Εντάξει, την ανοίγουν τα στελέχη του όμως, μέρα παραμέρα.
16: Αλήθεια είναι αυτό, να ανοίγουν τα στελέχη του και για τον κύριο Πάνα είπε χαρακτηριστικά ότι είπε μια εστοχία και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έχουν το πάλι.
0: Ναι, είπε και η κυρία Αναστασίου σήμερα αντίστοιχη δήλωση. Τέλος πάντων, σε ευχαριστούμε πολύ, Αντώνη. Ας μείνουμε και στη σύγκρουση για το κόστος του προγράμματος. Να ακούσουμε καταρχάς τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, στον Sky.
17: Μια κυβέρνηση Πασόκ την πρώτη χρονιά το κόστος των μέτρων αυτών είναι 1,370 εκατομμύρια ευρώ το συνολικό, η καθαρή δαπάνη είναι 1,200 και τον τέταρτο χρόνο που μεσολαβεί και η τρίτη δόση της 13ης σύνταξης και του 13ου μισθού είναι 3,8 δις, καθαρό 3,100 δισεκατομμύρια. Και οφείλω να απαντήσω για να αποδείξω αν αυτά που λέμε είναι λόγια του αέρα ή αν υπάρχει μια τεκμηρίωση.
0: Γιατί βάλετε και το ΠΑΣΟΚ για το κόστος του προγράμματος από την κυβέρνηση. Να ακούσουμε τον κύριο Μαρινάκη.
11: Μέσα σε 5 μέρες ο κύριος Ανδρουλάκης ξεπέρασε κατά περισσότερο από ένα δις την κοστολόγηση που έκανε ο εκπρόσωπός του, προφανώς όχι από μόνος του άνθρωπος, επειδή έτσι του είπανε ότι είναι.
0: Και ελάτε τώρα να δούμε πού βρισκόμαστε. Ο Περικλής Δημητρολόπουλος, ο διευθυντής του Βήματος, είναι στο στούντιο. Μου το είπες πολύ ωραία το πρωί, μιλώντας. Ήρθαν οι δημοσκοπήσεις σαν τα πρωτοβρόχια, Περικλή.
18: Έτσι είναι. Να. Έτσι δεν τις περιμένουμε κάθε Σεπτέμβριο, εκεί μετά τη ΔΕΘ. Αρχίζουμε και μετράμε. Κάποιοι μέτρησαν και πριν από τη ΔΕΘ ή κατά τη διάρκεια της ΔΕΘ. Τέλος πάντων, βάζονταν μέσα και το ΠΑΣΟΚ που
0: δεν έχει μιλήσει
18: πάει ακόμα στη ΔΕΘ, δεν έχει σημασία.
0: Το είδαμε, ναι. Υπάρχει η ερώτηση πώς σας φάνηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης πριν μιλήσει.
18: Πριν.
0: Ναι.
18: Πριν. Φαίνεται από την εικόνα που θα μπορούσε να έχει κανείς από παλιότερα. Τέλος πάντων, κατά τα λοιπά, τι βλέπουμε. Βλέπουμε ένα σκηνικό το οποίο θα μπορούσαμε να το φανταστούμε σαν μια λίμνη αταραξίας, στην οποία όμως δεν ξέρεις τι κρύβεται από κάτω, ούτε τι μπορεί να προκαλέσει αυτό που κρύβεται από κάτω. Πράγμα το οποίο θα το δούμε μόνο στις κάλπες. Η επιφάνεια είναι πολύ ήρεμη, δεν αλλάζει τίποτα. Έχουμε πάντα εκεί τη Νέα Δημοκρατία πρώτη, πάντα με το ίδιο ποσοστό. Κάτι άλλαξε στη δεύτερη και την τρίτη θέση με την έλευση του κόμματος Τσίπρα, αλλά είναι τα ποσοστά που βλέπαμε.
0: Και εκεί πάντως δεν υπάρχουν μεγάλες διαφορές.
18: Που βλέπαμε και πριν από το καλοκαίρι. Αλλά δεν ξέρουμε τι γίνεται κάτω από τη λίμνη. Και ούτε τι σεισμό μπορεί να προκαλέσει, τι φαινόμενα μπορεί να προκαλέσει όταν αυτό το κάτι εμφανιστεί. Διότι έχουμε το κόμμα Σαμαρά, θα το έχουμε, ο Σονούπο, θα έχουμε ένα κρυφό ή λιγότερο κρυφό κόμμα Κασιδιάρη, θα έχουμε μια νεανική ψήφο που δεν ξέρουμε πού θα πάει και πώς θα πάει, θα έχουμε επίσης μια εποχή που δεν ξέρουμε πού και πώς θα κινηθεί και γιατί θα κινηθεί έτσι όπως θα κινηθεί. Άρα την επομένη των εκλογών αυτό το σκηνικό αταραξίας μπορεί να είναι ένας πολιτικός σεισμός. Το ένα κρατούμενο είναι αυτό. Το δεύτερο είναι, το βάζω στη συζήτηση, κάτι που μου έλεγε ένας παλαιός παίκτης του πολιτικού συστήματος, παλαιός αλλά ενεργός, ότι είναι για πρώτη φορά τα τελευταία 50 χρόνια, τότε που είναι στην πολιτική, που βλέπει πως οποιοδήποτε μπορεί να ψηφίσει οτιδήποτε.
0: Αυτό λέει πολλά όμως.
18: Λέει πάρα πολλά αυτό. Λέει πάρα πολλά αυτό. Και μια τρίτη παράμετρος είναι παράμετρος τρίτος γύρος.
0: Τρίτος γύρος.
18: Πάλι παίκτης του πολιτικού συστήματος το έθεσε σε μια συζήτηση.
0: Τρίτη κάλπη λέμε.
18: Τρίτη κάλπη, ναι. Ένας τρίτος γύρος υπό την εξής οπτική, ότι για τρίτο γύρο και το μετά δεν υπάρχει συνταγματική πρόβλεψη. Δηλαδή το Σύνταγμα λέει ότι γίνονται δεύτερες εκλογές, ο Πρόεδρος Δημοκρατίας καλεί τους αρχηγούς, τρεις μέρες ο καθένας, άσχετα αν σε άλλες χώρες κάνουν 9 μήνες ο καθένας για να καταλήξει μια κυβέρνηση. Το Σύνταγμα λέει ότι βρείτε σε τρεις μέρες, οκ, δεν τα βρίσκουν. Τι θα γίνει αν πάμε σε τρίτη?
0: Μάλλον φαίνεται ότι ο συντακτικός νομοθέτης πίστευε ότι στη Δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα.
18: Δεν
0: και αυτό εξαντλείται σε δύο Κυριακές.
18: Και ότι οι συνενέσεις στείλονται και.
0: Εδώ έχουμε μια πραγματικότητα που είναι επίμονη.
18: Και μάλιστα αν οι εκλογές, λέω αυτό και κλείνω, αν οι εκλογές γίνουν μέσα Μαΐου και άρα θα έχουμε την Προεδρία την 1η Ιουλίου, άρα μια χαρά προλαβαίνουμε για ένα δεύτερο γύρο, αλλά από εκεί πέρα τα πράγματα γίνονται λίγο περίεργα.
0: Μας άναψες φωτιές, Χαρικλή, ή μάλλον ο παλιός πολιτικός παίκτης με σένα ως πρόξη. Ευχαριστούμε πολύ, ο Διευθυντής του Βήματος, ο Περικλής Δημητρολόπουλος. Τώρα τι γίνεται, συντηρείται η ένταση με τους γείτονες και ανατροφοδοτείται διαρκώς με δηλώσεις, τοποθετήσεις και δημοσιεύματα. Αυτή τη φορά έχει πάρει σκυτάλι ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας. Είναι μαζί μας ο Μαρίνος Γκασιάμης. Να σταθούμε στα όσα είπε ο κύριος Φιντάν. Λίγες ημέρες πριν από μια διεθνή συνάντηση, θα είναι όλοι εκεί. Το εκεί είναι η έδρα του ΟΗΕ, η Νέα Υόρκη, οι Ηνωμένες Πολιτείες. Τι είπε λοιπόν ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας, Μαρίνο?
19: Πριν από λίγο βγήκε και ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας. Αυτή είναι η νεότερη τοποθέτηση για την επίσκεψη του Ελληνοπαθυπουργού στο Καστελόριζο. Τονίζει ότι καθιστά μια σαφή και επικίνδυνη κλιμάκωση από την πλευρά της Ελλάδας.
0: Ποια είναι η κλιμάκωση, ότι πήγε ο Πρωθυπουργός στο Καστελόριζο, ότι πήγε σε ελληνικό νησί?
19: Έλαμονται. Και μάλιστα τονίζει ότι η Τουρκία μάλιστα επιλέγει να χαρακτηρίσει την νόμιμη παρουσία ελληνικών αμυντικών δυνάμεων και πολεμικών πλοίων στο νησί ως προσπάθεια δημιουργίας de facto κατάστασης. Την ίδια στιγμή ο κ. Ακτούρκ υπογραμμίζει την εγκύτητα του Καστελόριζου κοντά στην Τουρκία και λέει χαρακτηριστικά: υπογραμμίζουμε για άλλη μια φορά ότι οι πρωτοβουλίες για τη δημιουργία μιας de facto κατάστασης κατά παράβαση του αποστατικοποιημένου καθεστώς του Καστελόριζου, το οποίο βρίσκεται σε εξαιρετικά κοντινή απόσταση από τις τουρκικές ακτές, δεν συμβιβάζεται με τις διεθνείς υποχρεώσεις και δεν θα γίνουν αποδεκτές από την χώρα μας. Στην ίδια τοποθέτηση, το κύριος Ακτούρκ αναφέρεται στην μετακίνηση της 51ης τουρκικής ταξιαρχίας καταδρομών απέναντι από τη Σάμο, ενώ τα έβαλε και με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τονίζοντας ότι η άρση του Αμερικανικού, η ανανέωση βασικά της άρσης του Αμερικανικού εμπάργου όπλων προς την Κύπρο, δεν συνιστά και την καλύτερη κίνηση από την πλευρά της Ουάσιγκτον.
0: Η μετακίνηση στρατευμάτων απέναντι από τη Σάμο, Μαρινό, είναι η τουρκική απάντηση, ας πούμε, εντός ή εκτός εισαγωγικών?
19: Θα μπορούσε να το εξετάσει κανείς και από αυτή την οπτική. Το θέμα είναι ότι με αυτή τη μετακίνηση της συγκεκριμένης ταξιαρχίας, η οποία πρέπει να πούμε από τις πλοίο σκληραγωγημένες μέχρι και πρότινος ενεργούς στα ανατολικά της Τουρκίας ενάντια στο PKK, είναι μαθημένη σκληραγωγημένη ειδικά σε ορεινό αγώνα. Και από το ελληνικό επιτελείο θεωρείται ένα ακόμα ψηφίο στην ενίσχυση των δυνάμεων της Τουρκίας στις ακτές του Αιγαίου. Να θυμίσω ότι έχουν ενισχύσει ήδη οι Τούρκοι τις δυνάμεις τους στην Ήβρο, κάτι το οποίο από την Αθήνα εκτιμάται ότι γίνεται μια προσπάθεια από την Άγκυρα να απειληθούν από την ίδια στιγμή και τα νησιά του Βόρειου Αιγαίου αλλά και η Αλεξανδρούπολη. Τα μετώπισαν δηλαδή τη ελληνική γραμμή στον Εύρο.
0: Λοιπόν, υπήρξε απάντηση από την Αθήνα, από την ελληνική διπλωματία.
19: Υπήρξε μάλιστα απάντηση από την Αθήνα, από την ελληνική διπλωματία, η οποία επί της ουσίας τονίζει αυτά που τονίζει κάθε φορά που τίθεται θέμα αποστατικοποίησης του ελληνικού νησιού. Ότι καμία προσπάθεια της Τουρκίας και της όποιας χώρας δεν θα γίνει αποδεκτή, και ειδικά πολύ περισσότερο όταν πρόκειται για νόμιμα δικαιώματα της Αθήνας να υπερασπίσει την κυριαρχία της.
0: Το αναφέρω το δικαίωμά μας δηλαδή σε νόμιμη άμυνα.
19: Ακριβώς.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρίνο. Τα παρακολουθούμε όλα αυτά. Τα παρακολουθούμε όμως, κυρίες και κύριοι, όπως θα μας πει ο διευθυντής των Νέων, ο Γιώργος Μαντέλας, που είναι μαζί μας, με το βλέμμα στραμμένο στη Νέα Υόρκη. Γιατί η επόμενη εβδομάδα θα φέρει κάποια ενδιαφέροντα τέτα-τέτ και για μας εδώ στην Ελλάδα, Γιώργο.
20: Λέγαμε ότι τις επόμενες μέρες είναι πολύ πιθανό ο Ερντογάν να κάνει κρίσιμα ραντεβού στη Νέα Υόρκη και νομίζω ότι από την ελληνική οπτική των πραγμάτων θα είναι δύο αυτά. Mm-hmm. Το πρώτο έχει να κάνει με το ραντεβού που θα έχει ο Ερντογάν με τον πρόεδρο της Γαλλίας, τον Μακρόν, μόνο ότι αυτό δεν έχει κλειδώσει ακόμα. Μαθαίνουμε όμως ότι γίνεται μια προσπάθεια για να γίνει συνάντηση των δύο. Προφανώς και μας ενδιαφέρει
0: για το καλώδιο.
20: Ακριβώς, ναι. Λόγω της εμπλοκής της Μεριγιάμ στην ιστορία του καλωδίου που θα συνδέει ηλεκτρικά την Ελλάδα με την Κύπρο. Mm-hmm. Ένα. Το δεύτερο ραντεβού

0: εξέλιξη πριν από λίγο από την Άγκυρα, η οποία υποστηρίζει ότι εφόσον οι Τούρκοι εξασφαλίσουν την εκτέλεση μιας μεγάλης παραγγελίας, σούπερ παραγγελίας από την Turkish Airlines στην Boeing, μιλάει για πάνω από 200 Boeing, τότε το ραντεβού θα γίνει, γιατί ως γνωστόν η βάση της συμφωνίας της φιλίας αυτής είναι στο Δούνε και Λαβίνη.
1: Ναι, είναι συναλλακτική.
0: Είναι συναλλακτική. Με μια τόσο μεγάλη πρίκα, ο Ερντογάν θα καθίσει απέναντι στον Τραμπ και αυτή τη φορά υποτίθεται από θέση ισχύως. Ποιο είναι το πίσω μέρος, τι είναι στο πίσω μέρος του μυαλού του Ερντογάν? Το F-35. Ναι. Επιμένω όμως, αν δεν βρει λύση για τους S-400, όσα Boeing και να παραγγείλει, δύσκολα θα τα πάρει τα F-35. Οπότε στο τέλος της ημέρας,
1: Γιώργο,
0: επανέλθουμε στην προηγούμενη κατάσταση.
1: Να ρωτήσω, επισήμως η απάντηση είναι σαφής. Υπάρχει περίπτωση να έχουμε μια ανατροπή με ένα τετ-α-τετ του Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο?
0: Κοίτα, εγώ δεν θα ήμουν 100% κατηγορηματικός ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός δεν θα συναντηθεί με τον Τούρκο Πρόεδρο, γιατί σου θυμίζω ότι πέρυσι όσοι ήταν κατηγορηματικοί και περιμέναν τη συνάντηση των δύο αντρών στη Νέα Υόρκη, τελικά είδαν ότι δεν έγινε στο και ένα. Συνεπώς ποτέ δεν πρέπει να λες ποτέ σε αυτή την ιστορία, ειδικά από τη στιγμή που βλέποντας τα προγράμματα των δύο διαπιστώνει κανείς ότι θα συμπέσουν στη Νέα Υόρκη για περίπου 48 ώρες. Οπότε ας κρατάμε έστω μια μικρή επιφύλαξη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ. Ο Γιώργος Μαντέλλας, ο Διευθυντής των Νέων. Δείτε τώρα τι γίνεται. Χθες μιλούσαμε για την ετήσια ομιλία της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για την κατάσταση της Ένωσης. Δεν είπε πολλά συγκλονιστικά και ενδιαφέροντα. Έγραψε όμως ένα νέο κεφάλαιο στην ευρωπαϊκή ιστορία, κοινοποιώντας την πρόθεση της Ένωσης να συνδεθεί για πρώτη φορά με τρίτο κράτος, με τον Καναδά. Αυτή η ιστορία έχει φέρει εκνευρισμό στη Ουάσιγκτον και στον πρόεδρο Τραμπ. Εμείς θα συνδεθούμε με τον ανταποκριτή του Μέγκα στις Βρυξέλλες, τον Σαράντη Μιχαλόπουλο, να δούμε αναλυτικά περί τίνος πρόκειται. Δεν υπάρχει και προηγούμενο εδώ που τα λέμε, Σαράντη. Δεν ξέρουμε στην πράξη τι σημαίνει αυτή η σύνδεση της Ευρώπης με τον Καναδά.
2: Αλλά ναι, και δεν ξέρει ούτε η φον ντερ Λάιεν τι σημαίνει αυτό.
1: Και σίγουρα πρακτικά, δεν ξέρει και ο Τραμπ, έτσι.
2: Και σίγουρα, ναι, ο Τραμπ υποψιάζεται κάτι και αυτό που υποψιάζεται
1: δεν
2: το χαρακτήρισε γελίο. Γελίο το είπε. Ουσιαστικά ο Τραμπ απέρριψε ρητά την πρόταση της φον ντερ Λάιεν, τη χαρακτήρισε γελία, προειδοποίησε ότι αν ο Καναδάς γίνει συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο ίδιος θεωρήσει ότι αυτή η κίνηση είναι εχθρική ενέργεια, τότε θα επιβάλλει βαρύτατους δασμούς και θα τερματίσει το εμπόριο με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το μήνυμα του Τραμπ ήταν σαφές. Τα καρφιά της φον ντερ Λάιεν χθες, όταν ανακοίνωνε αυτό, ήταν επίσης, κατά του Τραμπ εννοώ, ήταν επίσης σαφή όταν έκανε λόγο για δημοκρατίες οι οποίες δεν πρέπει να φωνάζουν δυνατά, δείχνοντας ουσιαστικά τον Τραμπ. Πάντως, να σου πω την αλήθεια, Νίκη, υπήρχαν αντιδράσεις και στην Ευρώπη για την πρόταση της φον ντερ Λάιεν, διότι η πρόεδρος της Κομισιόν δεν είχε ενημερώσει καμία κυβέρνηση. Και έχει ξεκινήσει μια γκρίνια σε κάποιες πρωτεύουσες. Εδώ διπλωμάτες της Βρυξέλλης αναρωτιούνται μάλιστα για ποιο λόγο το κράτησε κρυφό η φον ντερ Λάιεν.
1: Άκρα μυστικότητα λοιπόν. Ναι, θα έχει ενδιαφέρον όλα αυτά να απαντηθούν. Είτε, εν πάση περιπτώσει, να καταλάβουμε στην πράξη τι θα σήμαινε ένα τέτοιο καθεστώς.
2: Ναι, ουσιαστικά μη συνδεδεμένο, να σου πω και κάτι άλλο που μου έκανε εντύπωση και δημοσιογραφικά. Διότι ξέρεις, λίγο πριν μιλήσουν, γίνονται τέτοιες μεγάλες ομιλίες, συνήθως διαρρέονται και στον τύπο κάποια non-paper σχετικά με το τι θα πει κτλ. Εγώ είχα στα χέρια μου την ομιλία της πριν, δεν ανέφερε τίποτα για τον Καναδά.
1: Μάλιστα, στοιχείο ευνηδιασμού που έχει προκαλέσει εκνευρισμό και δυσφορία και μέσα στην ευρωπαϊκή οικογένεια κρατών. Επιμένω πάντως, το μείζον είναι να καταλάβουμε τι θα σημαίνει στην πράξη, τι αλλάζει στις εμπορικές σχέσεις ενδεχομένως, στην μετακίνηση ενδεχομένως. Όλα αυτά μένουν να αποσαφινιστούν, άλλωστε ξέρουμε τους ρυθμούς με τους οποίους κινείται η ευρωπαϊκή γραφειοκρατία. Μάλλον θα χρειαστεί να περιμένουμε αρκετό καιρό. Είναι όμως μια κίνηση υψηλού συμβολισμού στη συγκυρία που λαμβάνει.
2: Ναι, υψηλού συμβολισμού, δεδομένου αυτό που μου είπες και εσύ εχθές, ότι δεν είναι τυχαία η χρονική συγκυρία, διότι οι σχέσεις Καναδά-Ηνωμένων Πολιτειών είναι στον αδύρ. Οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένων Πολιτειών χαρακτηρίζονται από αδράνεια, αφού ξεκινήσαμε έτσι πολύ άσχημα από τη στιγμή που ανέλαβε και ο ίδιος ο Τραμπ. Από εκεί και πέρα πάει να φτιαχτεί ένα μπλοκ. Εμείς αυτό καταλαβαίνουμε.

0: με το συζητήρι, πάει να φτιαχτεί ένα μπλοκ αντίλογος σε αυτά που λέει ο Τραμπ. Και μην ξεχνάμε επίσης το momentum, είναι σημαντικό, γιατί έρχονται το Νοέμβριο και ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Σωστά.
0: Και βασικό στόχο των Ευρωπαίων εδώ είναι να βρουν κι άλλου ομιλητέ
1: στην άλλη πλευρά.
0: Το λένε ανοιχτά.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Σαράντη. Ο Σαράντης Μιχαλόπουλος, ανταποκριτής του Μέγκα στις Βρυξέλλες. Και τώρα πάμε σε μια πολύ πολύ δυσάρεστη είδηση. Ο Ευθύμης Κόντος είναι μαζί μας. Είχαμε ένα πολύ νεκρό τροχαίο τα ξημερώματα στην Παραλιακή, στη Γλυφάδα. Δεν ξέρω αν έχουν αποσαφινιστεί και οι συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη, τα ακριβή αίτια δηλαδή, Ευθύμη.
2: Νίκη, είχαμε ακόμη μια τραγωδία στους δρόμους με τρεις νέους ανθρώπους να αφήνουν την τελευταία τους πνοή στην άσφαλτο. Όλα συνέβησαν περίπου στις 2 η ώρα. Τα ξημερώματα στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ρεύμα προς Αθήνα, όταν ένα αυτοκίνητο με 5 επιβάτες εξετράπε της πορείας του για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο και προσέκρουσε με μεγάλη ταχύτητα σε έναν μαντρότυχο ξενοδοχείου. Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που ο χοντρός αυτός μαντρότυχος καταστράφηκε, ενώ εξαρτήματα και κομμάτια του αυτοκίνητου εκτοξεύτηκαν πολλές δεκάδες μέτρα από το σημείο. Αμέσως έφτασαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ αλλά και οι πυροσβεστικοί, με 8 άνδρες συγκεκριμένα, οι οποίοι προσπάθησαν και κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τους δύο από τους επιβάτες, οι οποίοι είχαν εγκλωβιστεί μέσα στο αυτοκίνητο, το οποίο ύστερα από τη σύγκρουση θύμιζε περισσότερο μάζα από λαμαρίνες. Ο ένας μάλιστα από τους δύο ανασύστηκε δίχως να έχει τις αισθήσεις του. Τα ασθενοφόρα μετέφεραν και τους 5 στο Ασκληπείο, με τους γιατρούς λίγη ώρα αργότερα να διαπιστώνουν δυστυχώς τον θάνατο τριών εξ αυτών. Μιλάμε για τρεις νέους ανθρώπους, 18, 23 και 26 ετών. Τώρα οι άλλοι δύο, οι επιζήσαντες, ηλικίας 18 χρονών, δίνουν μάχη για την ζωή τους μέχρι και αυτή την ώρα, νοσηλεύονται στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, με τον έναν μάλιστα να είναι σε χειρότερη κατάσταση και να είναι διασωληνωμένος.
1: Πόσο κρίμα όλα αυτά τα περιστατικά που μειώνονται ευτυχώς, αλλά ακόμη παραμένουν πολύ μεγάλη πληγή για τη χώρα μας.
2: Ακριβώς έτσι είναι, Νίκη. Τώρα ο πραγματογνώμονας αναμένεται να εξετάσει το όχημα και να διαπιστωθεί η ταχύτητα την ώρα της σύγκρουσης και να απαντηθεί και το ερώτημα εάν οι επιβάτες φορούσαν τις ζώνες ασφαλείας. Τέλος, να πούμε ότι η έρευνα των αστυνομικών αρχών θα εστιάσει επίσης και στα κινητά των επιβατών, μετά προφανώς την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου, για να διαπιστωθεί αν έκαναν live σε κάποιο μέσο κοινωνικής δικτύωσης τις τελευταίες στιγμές πριν από τη μοιραία σύγκρουση, γιατί είναι ένα ενδεχόμενο το οποίο έχει ακουστεί, ωστόσο ακόμη δεν έχει επιβεβαιωθεί.
1: Αναμένουμε. Σε ευχαριστούμε πολύ, ο Ευθύμης Κόντος. Πάμε και στην Κρήτη για αυτήν την ιστορία που την παρακολουθούμε κάπως αποσβολωμένη. Είναι η Κατερίνα Βάζου. Μιλώ βεβαίως για αυτόν τον σοβαρότατο τραυματισμό ενός νεογνού, ενός νεογέννητου μωρού μόλις 20 ημερών σήμερα. Τι νεότερα υπάρχουν? Καταλαβαίνω ότι απολογείται η μητέρα, Κατερίνα.
3: Ακριβώς, καλό μεσημέρι. Μόλις πριν λίγο λοιπόν τελείωσε η απολογία της 18χρονης μητέρας, η οποία να σας πω ότι αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης, καθώς ανακριτής και εισαγγελέας έκριναν ότι δεν συντρέχει λόγω προσωρινής κράτησης, αλλά της επέβαλαν όμως κάποιους όρους να μην προσεγγίσει το βρέφος και να παρακολουθήσει ένα πρόγραμμα στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας. Της επιβλήθηκε η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και την εμφάνισή της σε κάποιο αστυνομικό τμήμα σε κάποιο χρονικό διάστημα. Η ίδια βέβαια μπορώ να σας πω ότι είναι σε ιδιαίτερη φορτισμένη και κακή ψυχολογική κατάσταση. Το μόλις 20 ημερών σήμερα Αγοράκη συνεχίζει να βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, με τους γιατρούς να έχουν πέσει από πάνω του και να προσπαθούν να το κρατήσουν στη ζωή. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά. Αυτό τώρα που επιχειρήθηκε η 18χρονη είναι ότι έκλαιγε συνεχώς και το χτύπησε για να σταματήσει.
1: Κατερίνα, πριν από λίγο ήρθε στη δημοσιότητα και μια άλλη ιστορία από τα Χανιά. Εκεί φαίνεται ότι ξέχασαν κάποια παιδάκια νηπιαγωγείου για αρκετές ώρες μέσα σε ένα σχολικό.
3: Ακριβώς, ένα σοκαριστικό πραγματικά είναι αυτό το γεγονός που μας είστε πριν λίγο σε ένα χωριό στα Χανιά, όπου βρήκαν δύο ξεχασμένα παιδάκια μέσα σε ένα σχολικό λεωφορείο. Το πρωί είχαν ξεκινήσει όλοι για να πάνε στο σχολείο κατά τις 8. Μάλλον τώρα η συνοδός εκεί δεν είδε τα παιδιά. Εκείνη είπε ότι...
1: καμιά φορά τα παίρνει και ο ύπνος τα παιδιά στο σχολικό, ειδικά σε αυτές τις ηλικίες.
3: Ακριβώς, δεν τα είδε. Τα παιδάκια όμως μείνανε για πολλές ώρες.
1: Είναι καλά.
3: είναι καλά στην υγεία τους. Φυσικά, βέβαια, είναι αρκετά σοκαρισμένο, όπως είπαν. Είναι πολύ στρεσαρισμένα, μπορούμε να πούμε, και σε άσχημη κατάσταση λόγω του περιστατικού ακριβώς.
1: Λογικό, δεν είναι η πρώτη φορά. Ας ελπίσουμε ότι θα είναι η τελευταία. Κατερίνα, θα μείνουμε σε αυτά. Σε ευχαριστούμε πολύ και θα φύγουμε, κυρίες και κύριοι, και πάλι εκτός συνόρων με την Αναστασία Μπαλέσντροβα. Έχουμε ομιλία του Σεργέη Λαυρόφ για να δούμε πώς είναι τα πράγματα στις σχέσεις Ρωσίας-Ευρώπης. Έχουμε μια ιδέα, βέβαια, Αναστασία.
4: Ναι, Νίκη, πράγματι μίλησε ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, κάτι που δεν συμβαίνει πάρα πολύ συχνά, και μάλιστα υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι λένε ότι ενδεχομένως να φύγει από τη θέση αυτή μετά τις κοινοβουλευτικές εκλογές που έχει η Ρωσία αυτό το Σαββατοκύριακο, αυτή την Κυριακή. Είπε λοιπόν ο Σεργέη Λαυρόφ ότι η Ρωσία δεν σκοπεύει να επιτεθεί στην Ευρώπη, αλλά είπε αν η Ευρώπη επιτεθεί στη Ρωσία θα πρόκειται για έναν εντελώς διαφορετικό πόλεμο, ο οποίος θα είναι πολύ σύντομος. Αυτό εξετάζεται και ως αναφορά σε απειλή με πυρηνικά όπλα.
1: Ναι, νομίζω είναι σαφές, δεν μπορεί κανείς να φανταστεί κάτι άλλο.
4: Ακριβώς, είπε λοιπόν ο Λαυρόφ ότι ελπίζει οι ευρωπαϊκές χώρες να λάβουν σοβαρά υπόψη αυτή την προειδοποίηση. Τώρα, συνήθως δεν απειλεί εκείνος. Απειλεί ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας, ο Δημήτρη Μεντβέντεφ, με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Ακριβώς, τώρα ακούμε και τον Υπουργό Εξωτερικών να απειλεί με αυτόν τον τρόπο.
1: Να κλείσουμε εντάχει και με τη Βρετανία. Εκεί συζητάνε το βιβλίο. Το αναμέναμε. Ήταν γνωστό ότι θα γίνει χαμός με την προδημοσίευση. Ο αδερφός της Νταϊάννα γράφει πράγματα που δεν κολακεύουν καθόλου τον Κάρολο για τη στάση του μετά το θάνατό της.
4: Ακριβώς, και έχουμε μια πολύ σκληρή ανακοίνωση του Μπάκινγχαμ, ασυνήθιστη. Να πούμε περί κοινός πρόκειται. Ο Κόμις Σπένσερ, ο αδερφός της Νταϊάννα, αναφέρει στο βιβλίο του ότι κατά τη διάρκεια συνομιλίας με τον Κάρολο, στην οποία του είπε ότι η αδερφή του μάλλον δεν θα ήθελε τα παιδιά τους που ήταν τότε 15 και 12 ετών να περπατήσουν πίσω από το φέρετρο στην κηδεία. Θυμόμαστε όλοι αυτή την εικόνα, νομίζω. Ο Κάρολος του είπε να είσαι βέβαιος, θα την ξεχάσουν πολύ σύντομα. Το παλάτι ουσιαστικά λέει ότι δεν έχει υποθεί αυτό το πράγμα. Απορρίπτει εντελώς τον ισχυρισμό σε μια σκληρή ανακοίνωση που δεν συνηθίζει. Βέβαια, πρέπει να πούμε εδώ ότι το 2017 σε μια συνέντευξή του ο Χάρη, ο πρίγκιπας Χάρη, είχε πει ότι κανένα παιδί δεν θα έπρεπε να βρεθεί στη θέση να περπατήσει πίσω από το φέρατο.
1: Έπεται συνέχεια εκεί, ναι.
4: Και ότι ναι, δεν είχε επιλογή ακριβώς.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αναστασία Μπαλέσντροβα. Και πλησιάζοντας σιγά σιγά στο τέλος, η Αγγελική Καρδιόλακα μαζί μας για τις αγορές. Αγγελική.
5: Καλό σας μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε με τα πετρέλαια, που είναι και το θέμα των ημερών και νομίζω και πολλών ημερών παρακάτω. Η τιμή του πετρελαίου Brent λοιπόν διαμορφώνεται αυτή την ώρα στα 103,4 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας πτώση 2,25%. Απώλειες 1,53% και για το αμερικανικό αργό, με την τιμή του να διαμορφώνεται σήμερα στα 100,8 δολάρια το βαρέλι. Τώρα, το χρηματιστήριο της Αθήνας καταγράφει απώλειες 0,42% και κινείται στις 2.687 μονάδες. Η τιμή για το χρυσό διαμορφώνεται στα 4.364 δολάρια η ουγγιά. Απώλειες για το ασίμι, με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 64,5 δολάρια.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αγγελική. Πάμε να δούμε τι γίνεται και στην αθλητική επικαιρότητα. Ο Λευτέρης Σαββατζής στο στούντιο. Ας ξεκινήσουμε με τον Ολυμπιακό. Πήραμε χαρά.
6: Ναι, μετά από δύο άσχημα αποτελέσματα, η αλήθεια είναι ότι το χρειαζόταν απαραίτητο ο Ολυμπιακός αυτό το αποτέλεσμα, αυτή τη νίκη. Με πολλούς πρωταγωνιστές, θα έλεγα με ολόκληρη την ομάδα, με μέταλλο, με γεμάτη εμφάνιση και με όλα αυτά που χρειάζονταν, γιατί είναι και πολλά τα νέα πρόσωπα στην ομάδα, προκειμένου να κάνει το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα στη League Phase του Europa League. Καθοριστική παρουσία των δύο σκόρερ, ο Αρμάντο Γκονσάλες αφιέρωσε τον γκολ της σοφάρης στη μητέρα του που είχε γενέθλια, ενώ ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ δήλωσε ευτυχισμένος για τον νικητήριο γκολ, επειδή έκανε χαρούμενους οπαδούς των Ερυθρόλευκων στο φινάλε της αναμέτρησης. Ο Ολυμπιακός ανέβηκε στην 31η θέση της βαθμολογίας της UEFA, όπου ισοβαθμεί με τη Σαχτάρ Ντονέτσκ, ενώ με τους πόντους της νίκης του η Ελλάδα μείωσε ακόμη περισσότερο την απόσταση από τη 10η θέση στην ειδική βαθμολογία. Όφη υποδέχτηκε τη Χόφενχάιμ στις 8 παρατέταρτο στο Παγκρίτιο Στάδιο για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Έχουμε μάτς κυπέλου, με πολλές αλλαγές αναμένεται να παρατάξει ο Μάρκο Νίκολης στην ΑΕΚ στο παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό στη Νέα Φιλαδέλφια που ξεκινάει στις 6 παρατέταρτο. Ο προπονητής της Ένωσης σκέφτεται ήδη το επόμενο μάτς πρωταθλήματος με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό, όπου δεν υπάρχουν περιθώρια νέες απώλειες μετά από εκείνες με την Κηφισιά και τον Αστέρα Τρίπολης. Ο Τάσος Δουβίκας είναι έτοιμος να ανανεώσει το συμβόλαιό του με την Κόμο με αυξημένες αποδοχές μέχρι το καλοκαίρι του 2030. Ο διεθνής επιθετικός έχει αποκτήσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην Ιταλική ομάδα μετά τις εξαιρετικές εμφανίσεις του στη Serie A και στο Champions League στο ξεκίνημα της φετινής σεζόν. Η Στέλλα Καλτσίδου, να πούμε ότι είναι η πρώτη γυναίκα που αναλαμβάνει ομοσπονδιακή προπονήτρια στην εθνική μπάσκετ γυναικών, έπειτα από μεγάλη καριέρα βέβαια και ως παίκτρια στα εθνικά συγκροτήματα. Για 20 ολόκληρα χρόνια έχει περάσει από όλα τα κλιμάκια. Ήταν τα δύο προηγούμενα χρόνια στον Αθηναϊκό προπονήτρια. Και τέλος, η εθνική ομάδα βόλεϊ των ανδρών αντιμετωπίζει στις 5 τη Σλοβακία, έχοντας ήδη εξασφαλίσει την πρόκριση στους 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Απλώς με νίκη 3-0 ή 3-1 σετ θα τερματίσει την τρίτη θέση του ομίλου, που σημαίνει ότι θα έχει καλύτερο πλασάρισμα. Θα δούμε ποιος θα είναι ο αντίπαλος της.
1: Καλή τους επιτυχία. Ευχαριστούμε τον Ελευθέρη Αβατζή. Να δούμε τι γίνεται και με τον καιρό. Η Ελίνα Καρέτσου στο στούντιο, η μετεωρολόγος μας. Ελίνα.
7: Λοιπόν, η εικόνα του καιρού αλλάζει ξανά από αύριο, κυρίως προς πιο έτσι ήπιες και σχεδόν καλοκαιρινές συνθήκες. Όχι πάρα πολύ, αλλά σίγουρα θα έχει περισσότερη ηλιοφάνεια, λιγότερα φαινόμενα και μία άνοδο της θερμοκρασίας κατά περίπου 1-2 βαθμούς. Αλλά
1: εντάξει,
7: όχι κάτι
1: υποφερτά.
7: Σημαντικό.
1: Ναι.
7: Ακριβώς. Στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, λοιπόν, η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει τις επόμενες ημέρες. Η θερμοκρασία, όπως είπαμε, θα σημειώσει σταδιακή άνοδο, αλλά μικρή, χωρίς να ξεφεύγει γενικά από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, με τον υδράργυρο να φτάνει γενικά τους 27-30 βαθμούς, πιο τοπικά τους 31-32 βαθμούς Κελσίου. Όμως, παρά τη βελτίωση του καιρού, δεν θα λείψουν και οι νεφώσεις και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα εκδηλώνονται τοπικές βροχές και μπόρες, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια και ιδιαίτερα στα πιο ορεινά τμήματα της ηπειρωτικής χώρας. Και οι άνεμοι θα παραμείνουν λίγο πιο ενισχυμένοι στην περιοχή του Αιγαίου, φτάνοντας κατά τόπου στα 6 με 7 μποφόρ.
1: Στην Αττική, με δύο λόγια, έχουμε
7: στην
1: κάτι.
7: Στην Αττική, αύριο θα έχουμε και πάλι ηλιοφάνεια, λίγες νεφώσεις κατά τόπους και η θερμοκρασία ως 30 βαθμούς, με ασθενείς κατά βάση ανέμους, πρόσχερα λίγο πιο ισχυρούς στα ανατολικά τμήματα.
1: Ελίνα, ευχαριστούμε. Αύριο φέρει και πρόβλεψη Σαββατοκύριακο, Παρασκευή, Γάρ. Να δούμε και με την κίνηση τι γίνεται. Η Κατερίνα Μπούκα και πάλι στο στούντιο. Κατερίνα.
8: Έχουμε κάποιες καθυστερήσεις αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από τη Λένορμαν μέχρι την Αχαρνών, στην περιφερειακή Εγάλεως στην έξοδο στο ύψος της λίμνης Κουμουνδούρου και στην Αθηνών Κορίνθου στο ρεύμα εξόδου στο ύψος Καραμαγκά. Έπειτα στη Μεσογείων, στην κάθοδο από τον Χολαργό μέχρι την Εθνική Άμυνα ανατμήματα, ενώ χαμηλές είναι οι ταχύτητες και στην Αλίμου Κατεχάκη, στο ρεύμα ανόδου από το Γουδί μέχρι την Κηφισίας, αλλά και στους δρόμους γύρω από την πλατεία Συντάγματος. Τέλος, στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις έως και 15 λεπτά στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Ευχαριστούμε βεβαίως και όλους εσάς για την ακρόαση. Εδώ ολοκληρώνεται το κεντρικό μαγκαζίνο του Mega News 104,6. Ο Βασίλης Πριονάς ρύθμισε τον ήχο. Η Πέρσα Μπόλια ήταν στην αρχισυνταξία. Η Λεώνη λογοθέτηκε, η Κωνσταντίνα Τζίτζη στην επιμέλεια της παραγωγής και ο Λάμπρος Ρήγας στο τηλεφωνικό κέντρο. Είμαι η Νίκη Λιμπεράκη. Σκητάλη και μικρόφωνο στον Ηλία Μπενέκο για τις ειδήσεις και αμέσως μετά στο Δήμο Βερίκιο και το Δημήτρη Αλφιέρη. Καλό σας απόγευμα.

0: ώρα είναι 3. Mega News 104,6.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων στις 3 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο ο Ηλίας Μπενέκος. Μεγάλα ερωτήματα σχετικά με το τι γνώριζε και τι αγνοούσε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών για το ιατρείο της Οδού Καρνεάδου προκαλεί η μεγάλη αποκάλυψη του Mega News 104,6. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Έλενας Φιντανίδου, κατά τη διάρκεια του ελέγχου από την εισαγγελία στα γραφεία του Ιατρικού Συλλόγου βρέθηκε τιμολόγιο το οποίο αφορούσε αγορά του απαγορευμένου μηχανήματος πλασμαφαίρεσης από το επίμαχο ιατρείο και για το οποίο τόσο ο Σύλλογος όσο και ο πρόεδρος του Γιώργος Πατούλης επέμεναν ότι αγνοούσαν την ύπαρξή του. Το κόστος του μηχανήματος ήταν 35.000 ευρώ και αγοράστηκε στην τιμή των 29.000 με έκπτωση. Επίσης, εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι τα πορίσματα των ελέγχων του Ιατρικού Συλλόγου δεν έφεραν αριθμούς πρωτοκόλλου. Αίσθηση προκαλεί καταγγελία στο σταθμό μας μητέρας μαθητή του Ειδικού Γυμνασίου στο Ήλιον για τις άθλιες συνθήκες λειτουργίας του. Όπως ανέφερε η κυρία Μένη Παπουτσή, τα τελευταία σχεδόν 4 χρόνια 70 παιδιά κάνουν μάθημα σε 2 υποστελεχωμένες αποθήκες εντός του Κέντρου Αποκατάστασης Αναπήρων. Πρόσθεσε ότι μέχρι πέρσι τα παιδιά προαυλίζονταν στο δρόμο, ενώ φέτος ο Δήμος προχώρησε σε μια τυπική ανακαίνιση και σε αυτοσχέδια περίφραξη του χώρου. Επιπλέον σημείωσε ότι υπάρχουν μόνο 2 τουαλέτες σε άθλιες συνθήκες για το σύνολο των παιδιών. Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στο Παλαμά Καρδίτσας. Για την κατάσβεσή της επιχειρεί ισχυρή επιγεία δύναμη, ένα ελικόπτερο και 3 αεροσκάφη. Τραγωδία σήμερα το μεσημέρι σε Λύκειο της Κοζάνης, όπου μία 16χρονη μαθήτρια εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της. Στο σχολείο έσπευσε ασθενοφόρο που τη μετέφερε στο νοσοκομείο. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν κατάφεραν να την επαναφέρουν στη ζωή. Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη σε χωριό των Χανίων, όπου 2 παιδιά ηλικίας 4 και 5 ετών φέρονται να έμειναν κλειδωμένα μέσα σε σχολικό λεωφορείο για 5 ώρες χωρίς να γίνουν αντιληπτά από τη συνοδό και τον οδηγό. Το περιστατικό σημειώθηκε χθες το μεσημέρι, όταν τα 2 παιδιά, τα οποία φοιτούν σε προνήπιο νηπιαγωγείου της περιοχής, εντοπίστηκαν μέσα στο λεωφορείο του ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου. Σύμφωνα με καταγγελίες γονέων, αν και τα παιδιά από το πρωινό δρομολόγιο κατέβηκαν κανονικά στο σχολείο, τα 2 νήπια που φέρονται να κάθονταν στις πίσω θέσεις έμειναν κλειδωμένα χωρίς να γίνουν αντιληπτά. Αποκλεισμένο από αστυνομικές δυνάμεις είναι το κτίριο της Πολεοδομίας Μυκόνου, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες επίκειται εισαγγελική έρευνα η οποία αφορά τη λειτουργία της υπηρεσίας. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του αστυνομικού συντάκτη Βασίλη Λαμπρόπουλου, τις επόμενες μέρες αναμένεται στην Πολεοδομία παρουσία δικαστικών λειτουργών. Η εισαγγελική έρευνα ενδέχεται να σχετίζεται και με το μεγάλο κύκλωμα διαφθοράς που είχε αποκαλυφθεί πρόσφατα σε πολεοδομίες της Αττικής με παράρτημα και στη Μύκονο. Παράταση μέχρι την 1η Ιουλίου 2027 έλαβε η έναρξη της υποχρέωσης καταβολής των ενοικίων αποκλειστικά μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Στρατιωτικά αεροσκάφη απογειώθηκαν στην Πολωνία μετά τα νέα ρωσικά πλήγματα με drones που σημειώθηκαν σήμερα στην Ουκρανία. Η πολωνική κυβέρνηση εξέδωσε επίσης συναγερμό για απειλή επίθεσης από αέρος στους κατοίκους 2 περιοχών στα ανατολικά της χώρας. Ο Καναδάς καλωσορίζει την πρόταση της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, να γίνει η χώρα το πρώτο συνδεδεμένο μέλος, όπως δήλωσε σήμερα ο Καναδός Πρωθυπουργός Mark Carney. Νωρίτερα, εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέματα εμπορίου, διαβεβαίωσε πως το σχέδιο σύνδεσης ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Καναδά δεν είναι σε καμία περίπτωση μια συμμαχία που στρέφεται κατά των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Το χρηματιστήριο σήμερα.
1: Στις 2.687,5 μονάδες κινείται ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καταγράφοντας απώλειες 0,4%. Η τιμή του πετρελαίου Brent διαμορφώνεται στα 103,4 δολάρια το βαρέλι, με πτώση 2,25%. Απώλειες 1,53% και για το αμερικανικό αργό, με την τιμή να διαμορφώνεται στα 100 δολάρια το βαρέλι. Η τιμή του χρυσού διαμορφώνεται στα 4.364,5 δολάρια η ουγγιά, καταγράφοντας πτώση 0,5%. Απώλειες 0,5% και για το ασίμι, με την τιμή να διαμορφώνεται στα 64,5 δολάρια. Όλες οι οικονομικές ειδήσεις στην ιστοσελίδα του οικονομικού ταχυδρόμου ot.gr.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Τα φοβερά και τρομερά επιτεύγματα του Εμμανουήλ Καραλή τον τελευταίο μήνα τον έφεραν ψηλότερα από ποτέ στην παγκόσμια κατάταξη της World Athletics μεταξύ των αθλητών όλων των αγωνισμάτων. Ο Μανόλο ανέβηκε δύο θέσεις και πλέον είναι πέμπτος με 1.475 βαθμούς μέσο όρο. Πρώτος είναι ο μεγάλος του αντίπαλος, το επικοντό Μόντον Μπλάντιτς, ενώ ο Μίλτος Τεντόγλου καταλαμβάνει την 22η θέση, επηρεασμένος κυρίως από το κακό πλασάρισμά του στο περσινό παγκόσμιο πρωτάθλημα. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Κάριτσου.
2: Αύριο Παρασκευή στην Αττική θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Λίγες μόνο πρόσκαιρες νεφώσεις θα εμφανιστούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρεια βόρειο-ανατολική με την ίδια ένταση πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε επίσης αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κατά διαστήματα. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 28 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι αρχικά μεταβλητή και από το μεσημερινό τη νότιο-ανατολική 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα η ηλιοφάνεια επιστρέφει και θα κυριαρχήσει στις περισσότερες περιοχές. Ωστόσο, το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν κατά τόπους λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα πιο αυξημένες στα Ηπειρωτικά και το Ιόνιο, όπου κυρίως στα δυτικά ορεινά, αλλά και στο κεντρικό και νότιο Ιόνιο είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η άνεμη στο Ιόνιο θα είναι ασθενής και γενικά μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ, πρόσκαιρα στα νοτιοανατολικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, χωρίς όμως να ξεφεύγει από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα και στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει τους 27 με 30 βαθμούς, τοπικά στα Ηπειρωτικά έως 31 βαθμούς Κελσίου.
0: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Για την κυκλοφορία στους δρόμους μας ενημερώνει η Κατερίνα Μπούκα.
3: Με καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία αυτήν την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από τη Λένορμαν μέχρι την Αχαρνών, στην περιφερειακή Εγάλιο στην έξοδο στο ύψος της λίμνης Κουμουνδούρου, στην Αθηνών Κορίνθου στο ρεύμα εξόδου στο ύψος Καραμαγκά, καθώς και στην Μεσογείων στο ρεύμα καθόδου από τον Χολαργό μέχρι την Εθνική Άμυνα. Χαμηλές είναι οι ταχύτητες και στην Αλίμου Κατεχάκη στο ρεύμα ανόδου από το Γουδί μέχρι την Κηφισίας, αλλά και στους δρόμους γύρω από την πλατεία Συντάγματος. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις έως και 15 λεπτά στις εξόδους Γιαλαμία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
1: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 3.30. Μικρόφωνο στο Δήμο Βερίκιο και το Δημήτρη Αλφιέρη.
0: Μέγα News 104,6. Μέγα News 104,6.
4: Καθημερινά, 3 με 4 το απόγευμα, Δήμος Βερίκιος, Δημήτρης Αλφιέρης.
5: Death Festival 2026 στο κέντρο της Καλαμάτας στην πλατεία Βασιλέως Γεωργίου το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Live ο Χρήστος Μενιδιάτης. Death Festival 2026. Διοργάνωση Σύλλογος Κοφών Μεσσηνίας και Ομοσπονδία Κοφών Ελλάδος με την υποστήριξη της ΔΕΗ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ στην πλατεία Βασιλέως Γεωργίου στην Καλαμάτα. Να είσαι εκεί.
6: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
7: Διζυγλικινικό.
6: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
7: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Τόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
11: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Θεός φυλάξει. Με τον Δήμο Βερίκιο και τον Δημήτρη Αλφέρη.

0: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε και σήμερα. Κεφάτι, κεφάτι. Είναι η εκπομπή Θεός φυλάξει. Και όταν Θεός φυλάξει, υπάρχει και Δήμος Βερίκιος. Γιατί Θεός φυλάξει εμένα όταν είναι ο Δήμος Βερίκιος εδώ. Και όλους εσάς που τον ακούτε και τον αγαπάτε όμως.
1: Καλά να πάθεις.
0: Καλά να πάθω. Δεν πειράζει. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε και σήμερα, 10 λεπτά μετά τις 3. Ακούτε το ραδιόφωνο που έχετε αγκαλιάσει, έχετε εμπιστευτεί. Ακούτε, έχει γίνει το φιλαράκι σας 104,6. Mega News, Δημό.
1: Όντως, έτσι όπως τα λέει.
0: Έτσι είναι. Και χαίρομαι γιατί μπήκα προχθές σε ένα ταξί και ακούγα το ραδιόφωνο εδώ, το δικό μας.
1: Ναι, ακούει. Έχει.
0: Και μου έλεγε ο άνθρωπος αυτός, λοιπόν, ότι μερικές φορές νιώθει ότι αυτό που θέλει να πει και να φωνάξει το ακούει μέσα από τη συχνότητά μας.
1: Αυτή είναι η επιτυχία. Ξέρεις για ποιο λόγο? Γιατί έχει πετύχει, και δεν θέλω να το ματιάσω, να αγκαλιάσουν το ραδιόφωνο οι εφημεριδάδες, οι εφημεριδατζίδες, δηλαδή οι δημοσιογράφοι που γράφουν σε εφημερίδες
0: ή που ψάχνουν να βρουν την είδηση
1: εδώ, ακριβώς. Γιατί του Λιναριού τα πάθη τα τραβάει μόνο ο δημοσιογράφος που είναι στην πρώτη γραμμή και είναι στην εφημερίδα. Γιατί η εφημερίδα σε κάνει να σκέφτεσαι. Γιατί όπως λέει και ο λαός, την υπογραφή σου και πολλά άλλα, να προσέχεις που το βάζεις. Όταν λοιπόν πιάνεις το μολύβι.
0: Η υπογραφή είναι γένος τυλικό.
1: Να γράψεις ο γραπτός λόγος. Είναι πιο επίσημος από τον προφορικό και έχει άλλου είδους απαιτήσεις.
0: Ο γραπτός μένει εδώ μεταξύ.
1: Μα γι' αυτό. Έτσι λοιπόν το ραδιόφωνο αυτό έχει πετύχει να το αγκαλιάσουν οι δημοσιογράφοι αυτού του είδους.
0: Λοιπόν, αλλά και ο κόσμος μας ακούει και ενημερώνεται και είναι πολύ σημαντικό να ξέρεις και τι σου γίνεται.
1: Το προϊόν που βγάζει.
0: Και πολλές φορές όταν μπροστά σου είναι όλα βουνό, δύσκολα και ζούμε σε μια εποχή. Μάλλον ζούμε σε μια εποχή που έχει πολύ μεγάλη διάρκεια τα τελευταία χρόνια, που περνάει ζώρικα μια πολύ μεγάλη μερίδα συμπολιτών μας.
1: Τώρα περνάει όλη η Ευρώπη. Αλλά πριν περνάει η Ελλάδα.
0: Ναι, παιδί μου, αναζητά όμως κι ο άλλος. Σου λέει κάτι, αυτό το που λέμε το φως στο τούνελ, κάτι, μια ελπίδα, κάτι να ακούσει, να χαρεί.
1: Θέλει το κάτι της.
0: Το κάτι της. Λοιπόν, επικοινωνείτε μαζί μας, κυρίες και κύριοι, στο 211-016-1046. 211-016 104,6, ο τηλεφωνικός μας αριθμός, κλασικός, ωραίος, παίρνει τηλεφωνάκι, απαντάει με την ευγένεια που τον διακρίνει ο Λάμπρος ο Ρήγας, καταγράφουμε τα μηνύματά σας και ερωτήσεις τώρα στον καλεσμένο μας επίσης που θέλουμε με τη δική σας βοήθεια
1: τα μεγάλα σαλόνια
0: να έχουν και αυτό το πιπεράτο, αυτό το οποίο θα βγάλει την είδηση τέλος πάντων. Πώς το λες εσύ?
1: Έχω απέναντί μου έναν άνθρωπο.
0: Περίμενε να πούμε ότι έχουμε Viber και WhatsApp 698-104-1046 ή MegaNews 104,6 ή στο email studio παπάκι MegaNews 104,6.gr και τώρα μπορείς να αποκαλύψεις τον καλεσμένο μας.
1: Έχω λοιπόν απέναντί μου έναν νέο άνθρωπο που έτσι όπως τον κοιτάζω
0: είναι
1: η πρώτη φορά που έρχομαι σε επαφή μαζί του. Δεν μου έρχεται, ρε παιδιά, να τον αρπάξω από την πρώτη στιγμή. όπως για παράδειγμα.
2: Τη γλιτώσαμε δηλαδή.
0: Θανάσης Κοντογιώργης, υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό. Καλωσορίσατε.
2: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να πω κάτι, επειδή το λέγατε. Εγώ αγαπώ πολύ το ραδιόφωνο. Γιατί το 90 και μετά, ήμουν 10 χρονών τότε. Αλλά ήταν η εποχή της Άνθησης, ελεύθερη ραδιοφωνία, ιδιωτική σταθμή. Ναι, το 90.
1: Εγώ έκλεινα 10 χρόνια στη δουλειά.
2: Αλλά άρχιζα τότε να καταλαβαίνω λίγο από ειδησιογραφία, πολιτική και το ραδιόφωνο ήταν καταρχήν αυτό που ξυπνούσαμε το πρωί. Οι γονείς μου βάζαν το πρωί το ραδιόφωνο, ακούγαμε τις ειδήσεις, τις εκπομπές. Και έχω μεγαλώσει με αυτό το πράγμα. Μέσα από το ραδιόφωνο, σας πω έτσι, σε έναν βαθμό ανδρώνεσαι πολιτικά.
0: Και είναι και το φιλαράκι.
1: Είναι η αιτία του 90.
2: Εγώ οδηγώ και πολύ και ακούω πάρα πολύ.
0: Πιο κοντά στο μικρόφωνο, Δήμο.
1: Στη δεκαετία του 90 ανδρώθηκε η ιδιωτική ραδιοφωνία, η ελεύθερη ραδιοφωνία και η τηλεόραση. Και εμείς χρωστάμε πολλά στο Μιλτιάδη τον Έβερτ, στον Μπουλντόζα.
2: Το 86 και αυτός, μετά.
1: Και τι έκανε και μια μαγιά. Πήρε δίπλα του, μετά το συνέχισε αυτό, Μητσοτάκης, καλή ώρα μέσα σε όλους. Πήρε όλους τους αριστερούς. και τους έβαλε σε ραδιόφωνα. Δηλαδή επάνδρωσαν την ιδιωτική ραδιοφωνία άτομα σαν τον Παύλο τον Τζίμα, που είναι η κολόνια που κρατάει χρόνια. Το ραδιόφωνο και έδωσαν το στίγμα. Και μετά δεν μπορείς να πας να έχεις φθήνους απορία. Και πρέπει να είσαι...
2: Γι' αυτό να ευχηθώ και στο σταθμό και σε εσάς και καλή επιτυχία.
0: Να είστε καλά. Να. Τώρα κύριε Υπουργέ, έχετε δοκιμαστεί στα δύσκολα. Ναι. Και το λέω αυτό γιατί γίνατε γνωστός στα δύσκολα χρόνια που πέρασε η χώρα μας, με τα μνημόνια, με όλες αυτές τις δοκιμασίες, με τον πόνο, το αίμα, που τα όνειρα τα οποία δεν τα άφησαν κάποιοι να ανθίσουν. Γιατί βρεθήκατε σε επιτελικές θέσεις τότε?
2: Εντάξει, τώρα... γνωστός δεν θα έλεγα ότι...
0: Στα δύσκολα...
2: Το γνωστό δεν έγινε τότε. Σίγουρα αυτό το οποίο έγινε τότε ήταν ότι χαλίβδωσαν.
0: Στην πολιτική σκηνή.
2: Ναι, χαλίβδωσαν την πίστη μου ότι έχουμε δυνατότητες και μπορούμε να τα καταφέρουμε. Και δεν είμαστε οι τελευταίοι. Ναι. Δεν ήμασταν οι τελευταίοι.
1: Και πώς.
2: Άρα, ναι. Επομένως, αυτό σου δίνει μια όθηση και είναι ένα καύσιμο να δουλέψεις για πράγματα. Και ειδικά όταν οι συνθήκες, γιατί περάσαν πολλά.
1: Εγώ ήξερα ένα πράγμα. Παρότι προσωπικά δεν σας γνώριζα. Ναι. Ότι ο Κοντογιώργης είναι από το χώρο του Πασόκ. Δεν έπεσε από τα σύννεφα που βρεθήκατε στην αγκαλιά του Μητσοτάκη. Αλλά τι ήταν αυτό που σας έκανε να μπείτε στα βαθιά και να κάτσετε δίπλα στο Μητσοτάκη?
0: Πολιτικός τεχνοκράτης καταρχάς.
2: Τα πιστεύω μου. Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω στον τεχνοπολιτικό. Ο τεχνοπολιτικός σημαίνει ότι πρέπει να ξέρει καλά ένα αντικείμενο αυτό που καταπιάνεται και να ασχολείται περισσότερο. Ταυτόχρονα όμως πρέπει να αφουγκράζεται την κοινωνία, να γιώνει την κυβερνητική πράξη. Αυτό που μπορεί να συζητάμε το πρωί, ας πούμε, στο Μαξίμου ή κάπου αλλού. Άρα να έχεις επαφή και να μπορείς να κάνεις προσαρμογές.
1: Στο πρωινό καφέ, ο Μητσοτάκης βγάζει το δεξιό του ή το φιλελεύθερο κέντρο και ορισμένες φορές αριστερό του?
2: Κοιτάξτε, ο Πρωθυπουργός δεν έχει πολλά πρόσωπα, έχει πολλές πτυχές, αλλά έχει ένα πρόσωπο, αυτό που δείχνει στην ελληνική κοινωνία. Και ένας άνθρωπος της λογικής.
1: Μοιάζει του πατέρα του δηλαδή.
2: Της λογικής, του σωστού, και προσπαθούμε κι εμείς με όπως μπορούμε να συμβάλλουμε να κάνουμε το σωστό και το δίκαιο. Άρα ο Πρωθυπουργός, προφανώς και η συγκυρία και οι συνθήκες, αλλά νομίζω ότι το πρόσωπο που δείχνει είναι αυτό που είναι. Το ότι έχει πολλές πλευρές ως άνθρωπος, έχει πολλές πλευρές ως άνθρωπος. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μια καλλιέργεια, μια μόρφωση, έχει άποψη για αρκετά ζητήματα.
1: Εσείς μπορεί... προσωπικά τον έχετε νευριάσει? Γιατί ξέρω όταν νευριάζει. Έχω αρπαχτεί μαζί του, γι' αυτό.
2: Εντάξει, όλοι έχουμε περάσει.
0: Δεν είναι κακό να νευριάζει.
2: Τις στιγμές μας. Εντάξει, εγώ είμαι λίγο έτσι και πιο.
0: Οικονομικά για τις σπουδές.
2: Όχι. Εγώ έχω τελειώσει νομικά στην Αθήνα και μετά, ενώ η συνέχεια του σπουδών μου ήταν να βρεθώ στη Γερμανία για κάποια μεταπτυχιακά, κάπως η τύχη με έφερε στην Αμερική και έκανα νομικά, οικονομικά και δημόσια διοίκηση. Επομένως αυτό μου έδωσε μια δυνατότητα. Μου έδωσε μια δυνατότητα να έχεις λίγο, να καταλαβαίνεις περισσότερο, λίγο πιο σύνθετα ζητήματα και όχι αυστηρά μόνο από μια επιστήμη.
1: Ας επιστρέψουμε λίγο.
0: Πόσα χρόνια είσαι στο Μαξιμού?
2: Είμαι 7.
0: 7 χρόνια. Από τα 7 χρόνια, τα πιο δύσκολα ποια ήταν?
2: Κοιτάξτε, ήταν σίγουρα της πανδημίας. Ήταν σίγουρα της πανδημίας, γιατί ήταν μια πρωτόγνωρη συνθήκη.
1: Γιατί τα Τέμπη δεν ήταν?
2: Θα σας πω για τα Τέμπη, διαφορετική συνθήκη. Αλλά στην πανδημία τι είχες? Είχες να συνδυάσεις κάποια πράγματα. Καταρχήν να διαχειριστείς κάτι το οποίο ήταν πρωτόγνωρο. Και με έναν κρατικό μηχανισμό που δεν είχε, ας το πούμε, μάθει να λειτουργεί σε καθεστώς κρίσης. Ταυτόχρονα, είχες όμως και μια υποχρέωση να τρέξεις τις πολιτικές σου. Δηλαδή, πώς να αμοιβηθεί η κοινωνία, να κρατήσεις την οικονομία και την κοινωνία ισχυρή. Άρα, ταυτόχρονα πρέπει να προχωρήσεις πολιτικές, αλλά να ακούς λίγο και τι συμβαίνει. Άρα, σε κάτι πρωτόγνωρο, να κάνεις το σωστό επιστημονικά και πολιτικά. Η χώρα να μην βυθιστεί.
1: Είναι αλήθεια ότι διάβαζε ο Κυριάκος και ιατρικά εγχειρίδια την περίοδο της πανδημίας?
2: Είναι πολύ, πολύ ενημερωμένος. Και εγώ, επειδή προσωπικά είχα περάσει πολλές ώρες και με τον Σωτήρη τον Τζιόδρα και με άλλους ανθρώπους που τότε διαχειρίστηκαν πράγματα και συμβούλαιο με τον Πρωθυπουργό, ο Πρωθυπουργός ήταν πάντοτε πολύ ενημερωμένος, αλλά με την ευρύτητα. Την ευρύτητα της αντίληψης, δεν συζητώ για τους πρώτους μήνες, που εκεί πέρα δεν είχες επιλογές. Στους πρώτους μήνες έπρεπε να γίνει μια επιλογή. Τώρα, ας μην τα θυμόμαστε, δεν είναι και τα πιο ευχάριστα.
1: Εσείς έχετε τον τίτλο του κυβερνητικού του συντονιστή του κυβερνητικού έργου. Του επόπτη.
2: Ναι, αυτά τα χρόνια έχω ασχοληθεί αρκετά με τον συντονισμό του κυβερνητικού έργου.
1: Έχετε στο γραφείο σας μαύρο πίνακα?
2: Μαύρο πίνακα.
0: Τον σύγχρονο μαύρο πίνακα.
2: Έχω μαύρα σημειωματάρια, αρκετά. Έχω ένα πολύ μεγάλο αρχείο.
1: Γιατί όμως τους κρατάει υπουργούς, αφού δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους.
2: Γιατί το λέτε αυτό?
0: Είναι δεύτερη. Το γεγονός ότι έχει μαυροπίνακα δεν σημαίνει ότι.
2: Μαυροπίνακα δεν
0: έχουν αρνητικό πρόσημο.
1: Δηλαδή όλα τα κάνανε και τα κάνουν σωστά οι υπουργοί σας.
2: Όλοι κάνουμε λάθη, κύριε Βέρη, και ξέρετε κάποιον που πράττει και δεν κάνει λάθος. Αν μου βρείτε, θα σας πω μπράβο να τον κρατήσουμε για πάντα.
1: Μη μου πείτε ότι έχετε τηλεφωνήσει σε υπουργό του, έχετε επισημάνει την αδυναμία και δεν σας έγραψε μη πω πού.
2: Εντάξει, εδώ πάντοτε προσπαθείς, γιατί ό,τι κάνει η κυβέρνηση, εμείς έχουμε ένα επιτελικό ρόλο.
1: Ναι. Να το πούμε,
2: τα αφεντικά είναι του Πρωθυπουργού και των Υπουργών. Κοιτάζεις να υποστηρίξεις λίγο την κυβερνητική λειτουργία, να επισημάνεις πράγματα. Μπορεί ένας υπουργός, όταν τρέχει μια πολιτική, να μην ξέρει απαραίτητα τι γίνεται σε ένα άλλο υπουργείο που μπορεί να του επηρεάζει αυτό το οποίο θα κάνει ή θα το βρει μπροστά του. Άρα, μέσα από αυτή τη διαδικασία, κοιτάζουμε να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα.
1: Υπάρχει υπουργός που τον πήρατε στο τηλέφωνο και δεν το σήκωσε ή σας πήρε μετά από ώρες ή ημέρες?
2: Δεν έχω τέτοιο παράπονο. Υπάρχει πάντοτε μια καλή συνεργασία και να το πω έτσι και απλά, όλοι περνάμε τις φάσεις. Υπάρχουν περίοδοι πίεσης, ευρύτερης πολιτικής, κοινωνικής, προσωπικής, που όλα αυτά, επειδή είναι ανθρώπινα, θα πρέπει να τα αντιμετωπίζεις αντίστοιχα. Η πολιτική δεν διεξάγεται μέσα σε ένα θερμοκήπιο. Εντάξει, οι συνθήκες είναι συγκεκριμένες, άρα πρέπει να λαμβάνεις υπόψη και τον άνθρωπο και τη συνθήκη και τη συγκυρία και στο τέλος πρέπει να κάνεις τη δουλειά σου.
0: Πώς αντιμετωπίζεται ένας εξωκοινοβουλευτικός υπουργός που είναι κοντά στον πρωθυπουργό από έναν υπουργό ο οποίος είναι εκλεγμένος από τον λαό?
2: Εγώ δεν έχω αισθανθεί ποτέ. Εντάξει, μπορεί στο δημόσιο λόγο τώρα να μην κρυβόμαστε. Πολλές φορές να έχουν προκύψει ζητήματα που αφορούν, ας το πούμε, την επιτελικότητα του χαρακτήρα του κέντρου διακυβέρνησης, τι είναι εξωκοινοβουλευτική, αν κάνουν, ξέρω εγώ, αυτή τη δουλειά, η κοινοβουλευτική κ.ο.κ. Και με διάφορες αφορμές και συγκυρίες αυτή η συζήτηση να υπάρχει. Νομίζω όμως ότι όλοι στο τέλος διαπιστώνουν ότι ο Πρωθυπουργός έχει εισαγάγει ένα μοντέλο διακυβέρνησης το οποίο.
0: Έχει ασκηθεί κριτική έντονη στον Πρωθυπουργό για τις επιλογές του.
2: Ο Μητσοτάκης, όταν κάποια στιγμή φύγει, θα έχει να παραδώσει κάτι.
1: Αργά ή γρήγορα θα φύγει?
2: Εμείς επιδιώκουμε σίγουρα μια τετραετία και έχει πει και ο άνθρωπος ότι εγώ επιδιώκω μια ακόμα τετραετία και μετά μπορώ να κάνω και άλλα πράγματα.
0: Ο σκληρός πυρήνας γύρω τον Πρωθυπουργό, είστε εξωκοινοβουλευτικοί στο Μαξίμου.
2: Κοιτάξτε,
1: ξένα σώματα. Είστε ξένα σώματα. Αυτό δεν σα λένε.
2: Κύριε Μπερίγκε, εγώ έχω γυρίσει σχεδόν όλη την Ελλάδα, ειδικά τα τελευταία δύο χρόνια, γιατί κάνω και μια διπλή αφορά την περιφέρεια. Δεν το έχω αισθανθεί αυτό ποτέ. Σίγουρα μπορεί να ακουστεί κάτι, όμως όταν οι άλλοι βλέπουν ότι δουλεύει, υπερασπίζεσαι την κοινή γραμμή, να το πούμε έτσι. Πάντοτε υπάρχουν συνθήκες που μπορεί να διαφωνήσει.
1: Μα όταν μιλάει. Μισό λεπτό, Δημήτρη.
0: Κρίνεσαι από τη δουλειά σου.
2: Θεωρώ ότι είναι ένα. Και αυτό είναι και μια επιτυχία
1: του Πρωθυπουργού.
0: Εξάρτητα δηλαδή από το.
1: Για τι μισό λεπτό, ρε παιδί μου, προέρχεσαι.
0: Είναι το αποτέλεσμα που μετράει.
1: Όταν μιλάει ο Σαμαράς και λέει ότι το έχετε κάνει ποτάμι τη Νέα Δημοκρατία, έχει ονοματεπώνυμο το ποτάμι. Ένα από αυτό είναι το δικό σας.
2: Δεν είμαστε στο ποτάμι. Γιατί, συγγνώμη, εγώ ο Αντώνης Σαμαράς, τον οποίο σέβομαι. Γιατί είχα συνεργαστεί και τότε την περίοδο 12-14.
1: Δεν από είχε. Ποια θέση?
2: Τότε ήμουν στο Υπουργείο Οικονομικών, ως σύμβουλος των δύο υπουργών, Στουρνάρα και Χαρδούβελη, και είχα ενεργή συμμετοχή στις διαπραγματεύσεις και προφανώς είχαμε και συχνή συνεργασία.
0: Ήταν ένας καλός πρωθυπουργός ο Αντώνης Σαμαράς.
2: Ήταν ένας καλός πρωθυπουργός, γιατί αντιλαμβανόταν τη συνθήκη και πίεζε για να γίνει αυτό το οποίο έπρεπε να γίνει. Και βέβαια υπήρχε μια συνθήκη, κοιτάξτε, δεν ήταν και πιο εύκολη, μια τριμερής κυβέρνηση που έπρεπε να κρατήσει ισορροπίες και πολλά άλλα πράγματα, να εξηγήσεις. Υπήρχαν και μπορεί και ατυχείς στιγμές, αλλά θα έλεγα στο σύνολο ήταν μια καλή κυβέρνηση. Και τότε όμως υπήρχαν και άνθρωποι οι οποίοι ήταν από διαφορετικά πολιτικά μετερίζια, να σας το πω έτσι, και κοντά στον πρώην Πρωθυπουργό. Νομίζω ότι αυτές οι παλιές διαχωριστικές γραμμές, ύστερα και από όλη αυτή την περιπέτεια των μνημονίων, δεν θα πει σε κάποιον δεν μπορείς να αυτοπροσδιορίζεις στο δεξιός αριστερός. Όχι. Αλλά σημασία έχει πάντοτε να βάζουμε μπροστά τη λογική, το σωστό και το δίκαιο. Και σε αυτό επιμένω πάρα πολύ.
0: Είναι λάθος που δεν είναι σήμερα ο Σαμαράς στην κυβέρνηση?
2: Πώς?
0: Είναι λάθος που ο Σαμαράς δεν είναι σήμερα στη Νέα Δημοκρατία?
2: Κοιτάξτε, νομίζω ότι υπήρξε μια αναπόφευκτη συνθήκη. Υπήρχε μια κριτική. Ένας πρώην πρωθυπουργός μπορεί να λέει πολλά πράγματα και έχει και το δικαίωμα. Όταν όμως αυτό φτάνει να θίγει, θα σας έλεγα, τον πυρήνα και με χαρακτηρισμούς. μιας εξωτερικής πολιτικής
0: που θα
2: έλεγα ότι έχει δώσει διαπιστευτήρια σε σχέση με την προάσπιση και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, νομίζω ότι ήταν μια συνθήκη στην οποία φτάσαμε αναπόφευκτα. Αλλά από εκεί πέρα, εντάξει, ο κ. Σαμαράς θα κάνει αυτό που νομίζει καλύτερο για τον εαυτό του ευρύτερα. Έχουμε τοποθετηθεί για αυτά τα ζητήματα. Εμείς
0: σημαίνει είναι απέναντι την δημοκρατία.
2: Εμείς κοιτάζουμε τη δουλειά μας όταν προκύψουν, όταν και αν προκύψουν όλα αυτά τα οποία μπορεί να διαβάζουμε, να συζητάμε και η πιάτσα και το καθεξής. Γιατί δεν ξέρω η κοινωνία πόσο πολύ ασχολείται με αυτό, αλλά ας πούμε ότι ένα κομμάτι μπορεί να ενδιαφέρει.
1: Από το δικό σας περιβάλλον υπάρχουν άτομα τα οποία, τεχνοκράτες, που σας έχουν γυρίσει την πλάτη και έχουν πάει με το Σαμαρά?
2: Όχι, δεν γνωρίζω κάποιον. Εντάξει, δεν αποκλείεται και να συμβεί αυτό, κύριε Βερικέ. Εντάξει, μπορεί και να συμβεί, γιατί υπάρχουν και απόψεις και σκέψεις και προσωπικά. Λέω όμως ότι εδώ πέρα πρέπει να κοιτάζουμε. Εσείς έχετε μεγάλη εμπειρία και ξέρετε ότι κάποια κόμματα για να είναι βιώσιμα και να μακροημερεύσουν πρέπει να έχουν μια ισχυρή, θα σας έλεγα, κοινωνική επιταγή που να τα συνοδεύει σε σχέση με αυτά που θα πούν. Προσωποκεντρικά κόμματα, χωρίς να το υποτιμώ και χωρίς να το αποξιώνω, βλέπουμε ότι δεν μπορούν εύκολα τουλάχιστον να είναι.
1: Δηλαδή, το Σαμαρά θα είναι ένα γυνάτι εάν φτιάξει κόμμα?
2: Εντάξει, θεωρώ, χωρίς να μπορώ και να θέλω να κάνω υπόδειξη, είναι ο άνθρωπος πόσα, 50 χρόνια στη Βουλή, Περίπου 50 χρόνια. Λοιπόν, θεωρώ ότι τουλάχιστον σε σχέση με την υστεροφημία του, δεν θεωρώ ότι ήταν κάτι το οποίο θετικά θα τον συνοδεύει. Αλλά σας λέω από εκεί πέρα, ο καθένας θα κάνει ό,τι νομίζει και εμείς κάνουμε αυτό το οποίο θεωρούμε.
1: Είσαστε έτοιμοι να τον παρέσετε? Είσαστε έτοιμοι να τον παρέσετε? Εάν φτιάξει κόμμα, τι θα κάνει?
2: Δεν είναι η πρώτη μας έγνοια. Εδώ, να σας πω κάτι.
1: Αλλά όλα ετοιμάζεται.
0: Από εκεί δεν μοραγίζεται όμως, έτσι.
2: Ναι, να σας πω κάτι. Η συνθήκη την οποία αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή και μπορεί να συζητήσουμε και για το πετρέλαιο και οτιδήποτε αφορά ζητήματα τα οποία νομίζω υπερβαίνουν κατά πολύ αυτό το οποίο συζητάμε. Καταλαβαίνω ότι μπορεί να έχει ένα πολιτικό δημοσιογραφικό ενδιαφέρον, αλλά ας συνειδητοποιήσουμε τι συμβαίνει γύρω μας και πώς πλέον ό,τι θεωρούσαμε δεδομένο δεν είναι και δεν θα είναι. Νομίζω ότι η συζήτηση πηγαίνει αλλού. Σε κάθε περίπτωση, αν προκύψουν πολιτικοί ανταγωνιστές στο περιβάλλον, προφανώς θα τοποθετηθούμε και με τον τρόπο που θα τοποθετηθούμε.
1: Η αύξηση του πληθωρισμού δεν έχει σχέση και με τις στρατηγικές και τις επιλογές των Ευρωπαίων ηγετών? Ήταν σωστό, ήταν στη σωστή πλευρά της ιστορίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης που όταν ξέσπασε το Ουκρανικό μπήκε μπροστά μαζί με τον Μακρόν και το Γερμανό στο να κλείσουν κάθε χαραμάδα που υπήρχε συνεργασίας ή συζήτησης, διαπραγμάτευσης με τον Ρώσο.
2: Δύο διαφορετικά πράγματα που ενώνονται, γιατί τα πρώτα σημάδια είχαμε από την πανδημία, όπου εκεί πέρα ο Μητσοτάκης όχι μόνο ήταν στη σωστή πλευρά της ιστορίας, πίεσε για να έχουμε μισό λεπτό.
1: Μα πει, γι' αυτό πήρε το 43%.
2: Μισό λεπτό.
1: Το 41%.
2: Και μετά με τον πόλεμο, αλίμονο, αν δεν ήμασταν με την πλευρά του αμυνόμενου.
1: Μα δεν
2: ήμασταν. Αλίμονο, αν δεν ήμασταν με την πλευρά του αμυνόμενου. Γιατί μετά με ποιο ηθικό δικαίωμα. Εσείς ειδικά αυτά τα παρακολουθείτε πολύ. Με ποιο ηθικό δικαίωμα μετά θα έλεγε, κάτσε, έχω πρόβλημα.
1: Αυτή τη στιγμή η Ευρώπη δεν έχει έναν ηγέτη που να μπορεί να κάνει τον διαμεσολαβητή μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας.
0: Να, και όσοι προσπάθησαν, εσύ Δήμο, όσοι προσπάθησαν.
1: Μα ο δικός μας, γιατί να μην είναι ο Έλληνας? Γιατί να μην είναι μια τέτοια προσωπικότητα? Εγώ παραδέχομαι ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει κύρος στην Ευρώπη.
0: Γιατί αυτό ο Μακρόν που το προσπάθησε.
1: Μα ο Μακρόν είναι άλλο πράγμα. Η Ελλάδα είναι εντελώς διαφορετικό. Είναι μια ορθόδοξη χώρα.
0: Ως εκπρόσωπος της Ευρώπης πήγε ο Μακρόν. Δεν πήγε ως. Και τον έβαλε σε ένα τραπέζι να κάθεται 30 μέτρα μακριά.
2: Τώρα μην γελάμε. Ο Πούτιν έφερε τον πόλεμο στην Ευρώπη ύστερα από 80 χρόνια. Εντάξει. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, εμείς θα πρέπει να κάνουμε τις κατάλληλες κινήσεις προκειμένου να διασφυλάσσουμε τα εθνικά μας δίκαια.
1: Ναι,
2: Και το πρώτο που έχουμε, κύριε Βερίκιο, είναι η δύναμη του δικαίου.
1: Ναι.
2: Αν αυτό το απολέσεις και αρχίσεις από εδώ και από εκεί και να πεις Ναι, να το δούμε, αλλά μήπως
1: άλλο
2: μήπως
1: πράγμα
2: αυτό.
1: Σας λέω.
2: Λοιπόν, σε αυτό
1: άλλο
2: έχουμε σταθερή πολιτική. Ταυτόχρονα όμως επισημαίνουμε τις καθυστερίες και τις αβελτηρίες. Δηλαδή, αυτή η επανάπαυση. Και σας μιλάει ένας άνθρωπος που πιστεύει πολύ στην Ευρώπη. Και θεωρώ ότι είναι ο κοινό μας σπίτι. Και παρόλο που η Ευρώπη αργεί πολλές φορές να πάρει αποφάσεις.
0: Η οποία Ευρώπη μας έχει γυρίσει και την πλάτη όμως.
2: Ναι, αργεί να πάρει αποφάσεις. Στο τέλος παίρνει τη σωστή απόφαση, κατά την άποψή μου, στις περισσότερες φορές.
0: Σε εμάς η Ευρώπη όμως δεν συμπεριφέρθηκε με τον καλύτερο τρόπο.
2: Ως προς την ενεργειακή αυτονομία, τη στρατιωτική αυτονομία, πράγματα τα οποία η Ελλάδα, και δεν βάζω το κομματικό χρωματισμό, ότι έγινε μόνο τώρα και στο παρελθόν τα λέγαμε και οι κυβερνήσεις, τώρα βέβαια υπάρχει μια αφύπνιση. Στην ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας, της οικονομίας ευρωπαϊκής που έχει να κάνει με την ύφεση, την οποία περιγράφεται, στην αποβιομηχάνηση της ευρωπαϊκής οικονομίας, στο γεγονός ότι έχασε τη δυνατότητα του τεχνολογικού άλματος που η Αμερική και η Κίνα αυτή τη στιγμή ανταγωνίζονται και είναι μίλια μπροστά, σε αυτά πρέπει να τρέξουμε. Αυτό δεν θα το κάνουμε μαστιγώνοντας και κατηγορώντας την Ευρώπη.
3: Εγώ χάρηκα
2: θα το κάνουμε συμμετέχοντας μέσα στην Ευρώπη.
0: Είναι και των ειδήσεων, είναι και μισή ώρα. Και να επιστρέψουμε αμέσως μετά στην συζήτησή μας.
1: Ωραία συζήτηση.

0: Mega News 104,6.
1: Καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα, Σωτήρης Μπολάκης, Γιάννης Χριστάκος.
0: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 3.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο ο Ηλίας Μπενέκος. Πολύ αυξημένη αυτή την ώρα η κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού στο ύψος της Αττικής Οδού λόγω τροχαίου ατυχήματος. Μεγάλα ερωτήματα σχετικά με το τι γνώριζε και τι αγνοούσε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών για το ιατρείο της Οδού Καρνεάδου προκαλεί η αποκάλυψη του Mega News 104,6. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Έλενας Φιντανίδου, κατά τη διάρκεια του ελέγχου από την εισαγγελία στα γραφεία του Ιατρικού Συλλόγου, βρέθηκε τιμολόγιο το οποίο αφορούσε αγορά του απαγορευμένου μηχανήματος πλασμαφαίρεσης από το επίμαχο ιατρείο και για το οποίο τόσο ο Σύλλογος όσο και ο πρόεδρός του, Γιώργος Πατούλης, επέμεναν ότι αγνοούσαν την ύπαρξή του. Επίσης, εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι τα πορίσματα των ελέγχων του Ιατρικού Συλλόγου δεν έφεραν αριθμούς πρωτοκόλλου. Αίσθηση προκαλεί καταγγελία στο σταθμό μας μητέρας μαθητή του Ειδικού Γυμνασίου Ηλίου για τις άθλιες συνθήκες λειτουργίας του. Όπως ανέφερε, 70 παιδιά κάνουν μάθημα σε 2 υποστελεχωμένες αποθήκες. Πρόσθεσε ότι μέχρι πέρσι τα παιδιά προαυλίζονταν στο δρόμο, ενώ φέτος ο Δήμος προχώρησε σε αυτοσχέδια περίφραξη του χώρου. Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη σε χωριό των Χανίων, όπου 2 παιδιά ηλικίας 4 και 5 ετών φέρονται να έμειναν κλειδωμένα μέσα σε σχολικό λεωφορείο για 5 ώρες, χωρίς να γίνουν αντιληπτά από τη συνοδηγό και τον οδηγό. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στον Παλαμά Καρδίτσας, επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Αποκλεισμένο από αστυνομικές δυνάμεις είναι το κτίριο της πολεοδομίας Μικόνου, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες επίκειται εισαγγελική έρευνα η οποία αφορά τη λειτουργία της υπηρεσίας. Η έρευνα ενδέχεται να σχετίζεται και με το μεγάλο κύκλωμα διαφθοράς που είχε αποκαλυφθεί πρόσφατα σε πολεοδομίες της Αττικής με παράρτημα και στη Μύκονο. Παράταση μέχρι την 1η Ιουλίου 2027 έλαβε η έναρξη της υποχρέωσης καταβολής των ενοικίων αποκλειστικά μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Ο Καναδάς καλωσορίζει την πρόταση της Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν να γίνει η χώρα το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε ο πρωθυπουργός της χώρας, Μαρκ Κάρνεϊ, μιλώντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 30 βαθμοί η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο στις 4. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
0: Mega News 104,6.
3: Το παιδί μεγαλώνει. Η ακρίβεια μεγαλώνει. Τα ενίκια μεγαλώνουν. Η κίνηση στους δρόμους μεγαλώνει. Η διαφθορά μεγαλώνει. Η υπογεννητικότητα μεγαλώνει. Η ανασφάλεια μεγαλώνει. Τα μεγάλα θέματα μόνο ένα μεγάλο ραδιόφωνο μπορεί να τα εξηγήσει. Mega News 104,6. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega.
4: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
5: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
4: Αυτό είναι σχετικό.
5: Με τι?
4: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
6: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
7: Hello, στο νέο τεύχος, αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζονάκη. Ένα μεγάλο λαϊκό είδωλο που αποθεώθηκε όσο κανείς. Σπάνιο φωτογραφικό υλικό από τη ζωή του, η σταθμή της καριέρας του και ο τελευταίος αποχαιρετισμός. Συνέντευξη Νάντια Κοντογιώργη. Χάραλντο V της Νορβηγίας. Η μεγάλη βασιλική οίκη από τη ουνίστατο φόρο τιμής. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
8: Αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη. Τραγουδά ο Θοδωρής Φέρης. Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Συμμετέχουν Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης, Κλαβδία, Άγγελος Θεοδωράκης. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Live Productions.
0: Mega News 104,6.
9: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρησεών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Σούπερ ενεργείο. Ελευθερικά. Υγεία.
11: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Ακούτε Mega News 104,6. 37 λεπτά μετά τις 3 ή διαφορετικά 23 λεπτά πριν από τις 4 είναι μαζί μας ο υφυπουργός, πρώτο πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης και συζητάμε την επικαιρότητα.
1: Ένας νέος άνθρωπος τεχνοκράτης επί το πλήστο.
0: Που απασχολούν όλους μας.
2: Κρατάω το νέο, αυτό είναι πολύ κολακευτικό.
0: Λοιπόν, στα μηνύματα τα οποία έρχονται και ο κόσμος θέλει να ακούσει γιατί δυσκολεύεται, είναι η ακρίβεια. Να μας πει λέει, για την ακρίβεια, τι θα γίνει. Αν θα έχουμε μπροστά μας ένα δύσκολο χειμώνα.
1: Γιατί δεν
0: βλέπουμε
1: το βλέπω...
0: τα καύσιμα να ακριβαίνουν
1: και, γιατί
0: και
1: δεν
0: τη
1: βλέπω...
0: ζωή του απλού πολίτη να δυσκολεύει ακόμα περισσότερο.
1: Γιατί ο απλός πολίτης δεν βλέπει στη τσέπη του όλα αυτά τα θαυματουργά που λέτε ότι κάνατε ως κυβέρνηση.
2: Κοιτάξτε, έχουμε μήνες μπροστά μας που όντως δεν προμηνύεται και πιο εύκολη. Τώρα να μην γελιόμαστε, γιατί είχε μια ελπίδα ότι αυτή η διεθνή συνθήκη που υπάρχει στον κόλπο, στον Περσικό κόλπο, κάπως θα, θα ήταν σε ύφεση. Δυστυχώς αυτό δεν επιβεβαιώνεται. Και αυτό έχει βέβαια αρκετές αντανακλάσεις σε πολλά επίπεδα. Από την άλλη, όμως, θέλω να πω ότι.
0: Από την άλλη, μια κυβέρνηση είναι αυτή η οποία θα διαχειριστεί την κρίση.
2: Προφανώς. Μα εμείς δεν διαχειριζόμαστε μόνο για να κάνουμε βόλτα στους κήπους και στα λιβάδια. Εκλέγεσαι να διαχειριστείς και κρίσεις. Και έχουμε δείξει μέχρι τώρα ότι σε αρκετές κρίσεις.
0: Θα δύσκολα, νομίζω.
2: Θα ήταν δύσκολα.
1: Εντάξει. Ναι. Στείλαμε φρεγάτα. Τι άλλο θα κάνουμε.
2: Εντάξει. Πολλά έχουν γίνει. Λοιπόν. Από την άλλη, η οικονομία δεν είναι φτερό στον άνεμο. Είμαστε σε μια άλλη συνθήκη. Αυτό τι σημαίνει, αυτό γιατί το λέω. Αυτό λέω γιατί. Αναγνωρίζοντας πλήρως την εξαιρετικά δύσκολη συνθήκη που υπάρχει για αρκετούς συμπολίτες μας, με διαβαθμίσεις και εκεί, θέλω να πω ότι υπάρχει μια οικονομία η οποία βλέπουμε ότι παρά τις πολλές κρίσεις μπορεί να κλειδωνίζεται, αλλά καταφέρει να είναι από τις λίγες που συνεχίζει να έχει μια ανάπτυξη. Και τι μας ενδιαφέρει, να εισπράττει εντός και εκτός εισαγωγικών ο πολίτης περισσότερο στην τσέπη του παρά τη διεθνή συγκυρία, τη βελτίωση της οικονομίας.
1: Αυτό τι σημαίνει ότι
2: αυτός,
1: στο καύσιμο, ο χειμώνας που έρχεται, δεν θα ζοριστεί ο Έλληνας περισσότερο από τον οποιοδήποτε άλλο
2: όπως
1: Ευρωπαίο.
2: Και το 22 και το 23 που ήταν η περίοδη της μεγάλης έντασης, να το πούμε έτσι, ειδικά ως προς την ενέργεια, έτσι και τώρα θα στηρίξουμε. Και θα στηρίξουμε τους συμπολίτες
0: μας. Να στηρίξετε όμως ηχηρά. Διότι κατηγορηθήκατε, όχι από εμάς, από τον κόσμο, ότι το καλάθι της ΔΕΘ ήταν πολύ φτωχό.
2: Κύριε Αλφιερή,
0: ο κόσμος δεν κατάλαβε τις παροχές. Ενώ περιμέναμε και πιστεύαμε.
2: Εγώ ακούω μια αίσθηση ότι μπορεί.
0: Ήταν κόσμος... προεκλογικό το καλάθι, ήρθε ένα φτωχό και ο κόσμος δεν κατάλαβε τελικά πού θα ωφεληθεί και πώς θα ωφεληθεί.
1: Αυτή η δυσαρέσκεια που λες, πώς εξηγείται ότι στις τελευταίες δημοσκοπήσεις πλησίασαν τούτη εδώ το 30.
0: Γιατί δεν έχει που να πάει ο άλλος. Είναι και τα εθνικά θέματα τα οποία κάθε φορά που υπάρχουν γκρίνιες με την Τουρκία
2: τσιπάει. Δεν θα είχαμε κανένα όφελος. Γιατί να πω και αυτό. Ειδικά σε αυτή τη συγκυρία, το να κάθεσαι να λες μοιράζω και προσθέτω και όλα αυτά που λένε και όλοι οι υπόλοιποι, δείχνει τουλάχιστον την ευθυνότητα. Θα πω όμως το εξής. Ότι εμείς δεν θα είχαμε κανένα όφελος προεκλογικά, ειδικά σε προεκλογική χρονιά, να το παίξουμε τσιγκούνιδες και γκρινιάριδες και μίζεροι. Να πούμε ότι δεν δίνουμε. Εντάξει, ότι τα κρατάμε σε ένα σεντούκι και για κάποιο λόγο δεν τα δίνουμε. Αν κρατάμε κάτι που κρατούσαμε από το 26, από το χώρο του 26 για το 27, ήταν ακριβώς για αυτά τα οποία συζητάμε τώρα και θα πει και ο Πρωθυπουργός το απόγευμα. Γιατί δεν μπορείς να προδικάσεις όταν οι Χούθοι κλείνουν το στενό, όταν το Ιράν, ο Τραμπ και ούτω καθεξής, τι μπορεί να γίνει στη συνέχεια. Άρα πρέπει να πεις να κάνω τα κουμάντα μου, γιατί όντως υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα ζοριστούν αρκετά για αυτόν τον λόγο.
1: Ποιοι θα ζοριστούν αρκετά που λέτε.
2: Μα συλληπιτώ, δεν πιέζονται όταν υπάρχουν ανατιμήσεις, πληθωρισμός και στα καύσιμα άνθρωποι οι οποίοι μέσα σε μια κρίση
0: στο ίδιο πεζοδρόμιο μαζί σου,
2: δεν μπορούν να αναπτύξουν μια οικονομική δραστηριότητα και με κάποιο τρόπο να βελτιώσουν το εισόδημά τους.
1: Ουσιαστικά επισημαίνετε ότι αυτό θα έχει αντανάκληση και στο ράφι.
2: Εγώ, η επιδότηση στον ντίζελ είχε μια λογική και έχει. Και να δούμε πώς αξιολογηθεί προφανώς και για τη συνέχεια ένα δευτερογενές σχήμα πληθωρισμού, να κοιτάξει να απομειώσει την έντασή του. Τι λέμε όμως τώρα, λέμε ότι όταν βλέπεις ότι το πετρέλαιο πέρυσι θέρμανση ξεκίνησε ένα 10, έκλεισε όσο έκλεισε τον Απρίλιο, π.χ. ένα 70-80, δεν θυμάμαι. Και τώρα οι εκτιμήσεις που υπάρχουν μπορεί να είναι ένα 90 και 2, προφανώς δεν μπορείς να αφήσεις το πετρέλαιο θέρμανση να στο 2. Κάτι θα κάνεις. Λοιπόν. Ο Πρωθυπουργός σήμερα θα δώσει, κύριε Αλφιέρη, θα δώσει ένα περίγραμμα στη συνέντευξη που έχει στην κρατική τηλεόραση. Θα δώσει ένα περίγραμμα των παρεμβάσεων και μετά το Υπουργείο Οικονομικών αυτά θα τα εξειδικεύσει για όλο το εύρος αυτό.

0: πέσουν τιμές σε κάποια αγαθά που είναι στο ράφι, τα οποία όμως έφτασαν σε μια τιμή που είναι, ήταν πιο ακριβά από το μήνα Ιούλιο. Τα ίδια αγαθά.
1: Δεν ισχύει αυτό. Συγγνώμη, σας διακόπτω. Και τι θέλω να πω. Εγώ σας είπα, δεν υποτιμώ τίποτα και κάθε Σάββατο και εγώ είμαι στο σούπερ μάρκετ και βλέπω τι συμβαίνει. Όμως υπήρχαν κάποιες προσφορές που λειτουργούσαν μέσα στο καλοκαίρι και επειδή αυτές οι προσφορές έπαψαν να ισχύουν, υπήρχε μια διαφορετική τιμή αφετηρίας. Αυτό το οποίο έχουμε πει για τη συμφωνία κυριών για τα 1600 πλάς προϊόντα αυτή τη στιγμή τηρείται και θα πρέπει να τηρηθεί τουλάχιστον μέχρι τέλος του έτους που έχουμε πει.
2: Γιατί ο Πρωθυπουργός δεν πάει να κάνει συμφωνία με τα καρτέλ, να κάνει συμφωνία με τις μεγάλες βιομηχανίες τροφίμων, όχι τις ελληνικές, τις ευρωπαϊκές, τις πολυεθνικές. Γιατί δεν στριμώχνει τις πολυεθνικές? Έστειλε γράμμα στην Ποντελά. Δεν έκανε τίποτα, ανίκανε. Να κάνει εκείνος. Να του βγάλω το καπέλο, να του βγάλει όλη η κοινωνία το καπέλο, ότι αυτό που δεν πέτυχε η Ούρσουλα, το πέτυχε ο Κυριάκος.
1: Εντάξει, είναι, να το πω διαφορετικά. Ωραία, σωστά το λέτε ότι έστειλε μια επιστολή και αυτοί βέβαια δουλεύονται κάποια πράγματα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά δεν τα είδες ακόμα.
2: Ακριβώς.
1: Από εκεί
2: τρία χρόνια
1: όμως, από εκεί πέρα, η δουλειά μιας κυβέρνησης δεν είναι να πάει να συμφωνεί με το καρτέλ. Η δουλειά μιας κυβέρνησης είναι να λειτουργεί η Επιτροπή Ανταγωνισμού για να σπάνε τα καρτέλ και ταυτόχρονα να έχεις ελεγκτικούς μηχανισμούς για να εξασφαλίζει.
2: Αλλά...
1: αυτά κάνει. Ναι, αυτό που μπορεί να κάνει.
2: Αυτά θα τα κάνει. Στην ώρα της μάχης όμως φωνάζει στην πολυεθνική και τη λες: θα μου δώσει την μπάνα και το βρεφικό γάλα όσο και στο Γερμανό, όσο και στον Ιταλό.
1: Λοιπόν, αυτή η συμφωνία κυριών αφορά πολλά προϊόντα και όλες τις αλυσίδες. Και υπήρχαν μέτρα από το καλάθι του Νοικοκυριού και το 5% και πολλά άλλα τα οποία.
2: Τώρα, κύριε Κοντολιώνη.
1: Μισό λεπτό. Μα τι να σας πω. Δεν λύσαν το θέμα. Δεν σας λέω ότι λύνει το θέμα. Το θέμα είναι να μπορείς να βελτιώνεις το εισόδημα και
2: ένα πρόστιμο ο αρμόδιος υπουργός σε έναν.
1: Εισπράττονται.
2: Ναι, αλλά τι κάνει. Εσείς που είσαστε δίπλα στον Πρωθυπουργό.
0: Όμως γίνονται στάσεις και τα διαφορετικά.
2: Άλλο Δημήτρη, έχει γίνει άλλο χειρότερο. Άλλο χειρότερο. Την ίδια ώρα από την πίσω πόρτα, από το πορτόνι που λέω της Βασιλέως Γεωργίου, βάζεται τον σούπερ μαρκετά που έχει φάει το πρόστιμο. Γιατί το κάνετε αυτό λοιπόν? Γιατί έχετε δύο πρόσωπα? Αυτό λέω. Αυτό δεν πρέπει να υπάρχει. Και θέλω έναν πρωθυπουργό να μπορεί να πάει στις πολυεθνικές και αυτό που δεν έκανε η Ούρσουλα να το κάνει ο Κυριάκος.
1: Ο πρωθυπουργός συνομιλεί θεσμικά με τους φορείς που είναι μέσα και τα
2: σούπερ μάρκετ,
1: όπως είναι και η βιομηχανία των τροφίμων, όπως και πολλά, και αυτή είναι και η υποχρέωσή του και αυτό κάνει και το αρμόδιο Υπουργείο.
0: Πάμε να περάσουμε σε ένα θέμα γιατί δεν έχουμε χρόνο. Το καλώδιο. Η διασύνδεση αυτή Ισραήλ, Κύπρου, Ελλάδας. Θα γίνει πράξη?
2: Πώς δεν θα γίνει?
1: Νομίζω
0: κάτσε,
1: ότι
0: έτσι είχαμε ακούσει και πριν από κάποιους μήνες, πάγωσαν τα πάντα όλα.
1: Και από την πλευρά μας δεν είχε αλλάξει καθόλου ούτε η βούληση του προγραμματισμός. Νομίζω ότι και η είσοδος της γαλλικής εταιρείας και ουσιαστικά θα σας έλεγα και η συμμετοχή με τον έναν τρόπο και πολιτικά της Γαλλίας δείχνει ότι αυτό πλέον έχει δρομολογηθεί. Υπάρχει ένας προγραμματισμός.
0: Λύνονται
1: κάποιες τεχνικές λεπτομέρειες σε σχέση με την πόντιση και πότε αυτή θα γίνει. Αλλά νομίζω ότι και η συμμετοχή
0: μιας
1: γαλλικής εταιρείας που έχει τεχνογνωσία.
0: Από την Τουρκία για την πόντιση
1: δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει θεμάδιας. Λοιπόν, από εκεί πέρα υπάρχει ένας προγραμματισμός ο οποίος ακολουθείται και νομίζω πλέον και ότι οι δημόσιες δηλώσεις όλων Ελλάδας, Κύπρου, Γαλλίας είναι προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση.
2: Αν η Νέα Δημοκρατία δεν εξασφαλίσει αυτοδυναμία,
1: ναι,
2: με ποιο κόμμα θα μπορούσε να συνεργαστεί αυτή τη στιγμή?
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή ποιο είναι το πολιτικό σκηνικό λίγο για να το δούμε? Έχεις μια κυβέρνηση που λέει ότι εγώ επιδιώκω αυτοδυναμία γιατί θεωρώ ότι μια αυτοδύναμη κυβέρνηση σε αυτό το περιβάλλον μπορεί να εξασφαλίσει να κάνουμε και το άλμα το μέλλον στο μέλλον που θέλουμε. Ταυτόχρονα οι πόρτες, ακόμα και από ενδυνάμεις συνομιλητές, σε επίπεδο ηγεσιών τουλάχιστον και με συνεδριακές αποφάσεις έχουν κλείσει. Με τα ακροδεξιά και τα δεξιά, ο Πρωθυπουργός το έχει απορρίψει. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα.
0: Αλλά δεν υπάρχει τέτοιο θέμα.
1: Μισό λεπτό.
2: Μα η χώρα δεν μπορεί να μείνει ακυβέρνητη.
0: Ακριβώς.
1: Ο Πρωθυπουργός έχει μια επιδίωξη. Και το βράδυ των εκλογών η επιδίωξη ήταν αυτή. Ταυτόχρονα ο Πρωθυπουργός είναι ένας υπεύθυνος άνθρωπος. Και όντως η χώρα πρέπει να έχει κυβέρνηση. Και την εντολή την οποία θα λάβει με το συνταγματικά προβλεπόμενο τρόπο θα τη χειριστεί αναλόγως. Λέμε όμως ότι εμείς
2: θεωρούμε. Μπορεί και να παραιτηθεί, όπως ονειρεύονται πάρα πολύ από το χώρο της δεξιάς.
1: Ακόμα και αν δεν έχει την αυτοδυναμία,
0: σου πω έτσι,
1: έχουμε κανένα ιστορικό προηγούμενο πρώτου κόμματος σε συμμαχικές κυβερνήσεις που να παραιτήθηκε?
2: Όχι.
1: Λοιπόν, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα και αυτά είναι σενάρια φάνταστα. Λέω όμως ότι εμείς.

0: Μητσοτάκης από το 16 στήθηκε μια κοινωνική συμμαχία από πίσω του και με διαφορετικές αφετηρίες. Ακόμα και το αντισύριζα μέτωπο, που ήταν ας πούμε και ισχυρό. Το 23 δεν ήταν τότε το αντισύριζα, ήταν μια ψήφος επιβράβευσης στην πολιτική.
1: Όχι, λοιπόν, ήταν αυτή, και το αντισύριζα, το είχατε δουλέψει.
0: Όχι τόσο έντονο όσο το 19. Λοιπόν, και προφανώς το μέτρο σύγκρισης πλέον δεν είναι και εκείνη η περίοδος. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή αυτή η συμμαχία, εγώ θεωρώ σε κοινωνικό επίπεδο, είναι ακόμα ισχυρή. Μπορεί να μείνει στο 40% που βλέπουμε, υπάρχει όμως μια θετική αναμονή, και αυτό που είπατε πριν για τις μετρήσεις, να πήγε στο 30-31, γιατί συνειδητοποιεί ο κόσμος ότι με τα καλά του και τα κακά του, και ο Μητσοτάκης και αυτή η κυβέρνηση είναι μετρημένοι, υπεύθυνοι, έχουν κάνει πράγματα, δεν μου τα κάναν όλα τέλεια, αλλά έχουν και σχέδιο για τη συνέχεια. Αυτά που ακούω από τους υπόλοιπους δεν ξέρω πού με οδηγούν.
2: Κύριε Υπουργέ, λοιπόν, ξέρετε,
0: επομένως, αυτή η συμμαχία εγώ θεωρώ ότι είναι ακόμα ισχυρή και πρέπει εμείς να ανταποκριθούμε και με το σωστό δημόσιο ύφος και ύφος, που είναι σημαντικό στην πολιτική, και ταυτόχρονα βέβαια τις πολιτικές
2: λάθη. Ξέρετε ότι θα μπορούσατε να διεκδικήσετε με αξιώσεις στην αυτοδυναμία. Και μιλώ για την κόκα τσέντα αυτή τη στιγμή. Για την, κυρία, για την παρουσία του.
1: Στον πρώην κυρίου Πασόκο του λες για τη woke ατζέντα.
0: Τι έχει woke ατζέντα, έχει κάνει κάτι woke αυτή η κυβέρνηση.
2: Ο νόμος και τα ομόφυλα ζευγάρια. Η παρουσία του κυρίου Πατέλη δίπλα στο γραφείο
0: κύριε
2: του.
0: Κύριε Αλφιέρη, η πολιτική ισότητα στο γάμο δεν είναι woke. Εγώ καταλαβαίνω ότι μπορεί αρκετούς συμπολίτες μας σε σχέση με το θέμα αυτό να ενόχλησε, να αισθάνθηκαν περίεργα. Να σου είπαν αυτό είναι το θέμα σου τώρα. Εγώ το έχω ακούσει αυτό. Πήγαινα σε όλη την Ελλάδα. Σου λέει ρε παιδί μου, εντάξει. Όμως η πολιτική ισότητα, λέω και στο γάμο, δεν είναι woke. Είναι κάτι το οποίο είναι μια νομική πραγματικότητα και έγινε και για νομικούς λόγους, γιατί έπρεπε να προστατευτούν και κάποια παιδιά. Το βάζω στην άκρη. Woke ατζέντα αυτή η κυβέρνηση ούτε έχει, ωραία, ούτε θα έχει. Και αυτές οι εξαλωσύνες που γίνονται σε άλλες χώρες δεν έχουν καμία σχέση ούτε με τη δική μας ιστορική παράδοση, ούτε βέβαια και με την, θα σας έλεγα, και με τον πυρήνα αυτού που πρεσβεύει σήμερα. Η σημερινή Νέα Δημοκρατία. Τότε αυτό είναι κάτι τελείως διαφορετικό.
1: Γιατί έφυγε από το Μαξίμου ο Πατέλης?
0: Ο Αλέξης Πατέλης, ο οποίος είχε συμβάλει πάρα πολύ και στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης και θα σας έλεγα και στην προσέλκυση επενδύσεων, ακολουθεί ένα διαφορετικό επαγγελματικό δρόμο.
2: Αλλά δεν τσαλάκωσε ούτε τραυμάτισε την εικόνα του Πρωθυπουργού ή της κυβέρνησης.
0: Τώρα νομίζω ότι αυτά έχουν κριθεί και συζητηθεί. Λέω όμως και πάλι ότι το θέμα της πολιτικής ισότητας στο γάμο είναι κάτι διαφορετικό. Δεν είναι woke για νομικούς λόγους. Είχε να κάνει και με παιδιά και με πάρα πολλά άλλα. Είναι και ταυτόχρονα όμως πολλά άλλα που αφορούν το πεδίο της κοινωνικής πολιτικής, κύριε Αλφιέρη, που κάποτε θεωρούσαμε, ας πούμε, προνόμιο, να το πω έτσι απλά, της αριστεράς. Αλλά αυτά κρίνονται στην πράξη. Το πώς έχεις διευρύνει το κοινωνικό κράτος, το πώς βγάζεις φροντίδα και έχεις μια πολιτεία που νοιάζεται, το δείχνεις στην πράξη. Στο πώς, όπως είπα πριν, κάνεις πριν τα κουμάντα σου για να έχεις περιθώριο και πόρους για να μπορείς εκεί που έχεις διαχρονικά ελλείμματα, παιδεία, υγεία, κοινωνική πρόνοια, να συμβάλλεις, και έχουμε κάνει βήματα. Αυτό, προσέξτε, δεν είναι προνόμιο μιας συγκεκριμένης παράταξης. Λοιπόν, και αυτό το έχει δείξει ο Μητσοτάκης και γι' αυτό απευθύνεται. Δεν νομίζω ότι η αντιπολίτευση, κύριε Βερίγκη, κύριε Αλφιέρη, κάνει μια σωστή ανάγνωση. Δηλαδή, κάτσαν ποτέ να πούνε για κάθε επίπεδο. Αυτός ο άνθρωπος τώρα, εντάξει, το 16, οκ. Το 19, ναι, το 23, το 27 διατηρεί ακόμα. Γιατί, μήπως οι πολιτικές του απευθύνονται σε περισσότερους ανθρώπους?
1: Λύστε μου μία απορία.
0: Πείτε μου.
1: Μόνο προερχόμενοι από το χώρο του ΠΑΣΟΚ βγαίνουν αυτή τη στιγμή και υποστηρίζουν τα πεπραγμένα του Μητσοτάκη και κανένας παραδοσιακός γκάγκαρος δεξιός?
0: Δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό. Γιατί το λέτε αυτό?
1: Εκτός από τον Άδωνη, ποιος άλλος?
0: Όλα τα μέλη της κυβέρνησης, είτε κατά λόγο αρμοδιότητας για τα θέματα που θα φορούν, είτε ευρύτερα
1: από την επικοινωνιακή πολιτική των μελών του Υπουργικού Συμβουλίου.
0: Εγώ θεωρώ, να σας πω κάτι, εγώ είμαι πολύ ευχαρισμένος από το γεγονός ότι καταρχήν οι υπουργοί έχουν μια πολύ καλή, θα σας έλεγα, ιδιοκτησία των πολιτικών τους και μπορούν να τις υπερασπιστούν και να τις προβάλλουν. Τώρα, το κατά πόσο σε μια συνέντευξη, άμα κάτσει απέναντι στο Βερίκιο, ας πούμε, ένας άλλος υπουργός και τον πας μόνο στα δικά του θέματα και δεν τον πας σε άλλα, είναι και αυτό μια συζήτηση. Αλλά θέλω να πω ότι νομίζω ότι και οι υπουργοί, όλοι, υπάρχει μια κοινή συνισταμένη, προφανώς υπάρχουν χρωματισμοί, προφανώς υπάρχουν σκέψεις.
1: Εσείς που παίρνετε μέρος στο πρωινό καφέ, μόνο το χαμόγελό σας, αυτό το πονηρό, το τεχνοκρατικό, μου δίνει την απάντηση. Η γλώσσα σας μόνο δεν λύνεται να το πει.
2: Το ότι δεν θυμώνει, δεν ευρυάζει ή δεν πιέζεται, δείχνει ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει έτσι έναν ανοιχτό ορίζοντα. Πάμε σε ένα άλλο θέμα. Είναι υποκινητικότητα, Υπουργή. Ναι. Κοιτάμε το τελευταίο διάστημα η κυβέρνηση να δίνει ιδιαίτερο βάρος.
1: Στα λόγια.
2: Ναι, έχουμε στην άλλη άκρη τηλεφωνική μας γραμμή έναν άνθρωπο ο οποίος είναι από την επαρχία. Ένας άνθρωπος πολύτεχνος και θα θέλαμε να μοιραστούμε μαζί του
1: και να
2: τον τρόπο με τον οποίο μεγαλώνει τα πέντε παιδιά του. Η αδερφή του έχει 7 παιδιά.
0: Σε ποιο μέρος?
2: Είναι στα Τρίκαλα, αν δεν κάνω λάθος.
0: Τρικαλάρα, αγαπημένα.
2: Έτσι, είναι.
1: Γυναικοχώρη, ε.
0: Είναι το γυναικοχώρη μου.
2: Λοιπόν, Στέφανος Πολυγέννης. Κύριε Πολυγέννη.
3: Χαίρετε.
2: Καλησπέρα.
0: Γεια σας, κύριε Πολυγέννη.
3: Η όμορφη παρέα που έχετε.
2: Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
0: Από ποιο μέρος των Τρικάλων είναι ο κύριος Πολυγέννης?
3: Εγώ είμαι από τα Τρίκαλα. Μέσα,
0: μέσα
3: από
0: πολύ.
3: Η καταγωγή μου είναι από τα ορεινά, από τη Μεσοχώρα Τρικάλων, το Λιβαδοχώρη.
0: Πολύ ωραία μέρη. Τυχερός είστε.
3: Πολύ ωραία.
2: Το λέει προς, το πιστεύει, έτσι, πραγματικά.
0: Α, το πιστεύω.
2: Ναι.
0: Όχι μόνο επειδή είναι γυναικοχώρη, αλλά τα αγαπά αυτά τα μέρη.
2: Έχει καλά πεθερικά από την καταλαβαίνω.
0: Πολύ καλά πεθερικά, όπως έχω βέβαια και ένα αγαπημένο χωριό, τα Καλάβρητα, να το πω και αυτό. Γενικά τα ορεινά, τα αγαπάω, τα τιμώ και όσο μπορώ προσπαθώ για αυτά.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Πολυγέννη, πάμε να δούμε τώρα τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένας πολύτεκνος, μια πολύτεκνη οικογένεια.
3: Ναι, ναι.
2: Είναι η οικογένεια προσπαθεί να μεγαλώσει τα παιδιά. Μάλλον η πρώτη απόφαση είναι να κάνει οικογένεια. Και να δημιουργήσει συνέχεια, να κάνει παιδιά δηλαδή. Όταν κάποιοι σκέφτονται να κάνουν ακόμα και ένα παιδί, με δυσκολία.
3: Θα πω κάτι χαριτολογώντας, αλλά και κλαίγοντας μέσα μου. Όλα τα κίνητρα να δώσει, όχι αυτή η κυβέρνηση, η οποιαδήποτε κυβέρνηση, από εδώ και πέρα, δεν θα δείτε οικογένειες που να περνάνε τα δύο ή τα τρία παιδιά. Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα.
1: Γιατί
3: το καταλαβαίνετε.
1: Όταν λέτε πολύ δύσκολα, τι εννοείτε? Πρακτικά τι σημαίνει στην καθημερινότητα αυτό?
3: Η καθημερινότητα είναι, πώς να το πω ρε παιδί μου, όχι τόσο για τον πατέρα, αλλά για τη μητέρα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Φανταστείτε, πιστεύω ο κύριος Κοντογιώργης έχει οικογένεια, διάβασε, έχει δύο παιδιά. Φανταστείτε τώρα, μόνο να πλύνεις, να σιδερώσεις, να διαβάσεις 4, 5, 6, 7 παιδιά.
1: Που έχει η αδελφή σας.
3: Ναι, παραδείγματος χάρη, όπως έχει η αδελφή μου. Η αδελφή μου είναι, εγώ πιστεύω, ήρωας.
1: Σύγχρονος ήρωας.
3: Ακριβώς.
1: Πόσο χρόνο είναι η αδελφή σας?
3: Η αδελφή μου είναι στα 37 της και έχει 7 παιδιά.
1: Ακούστε ρε παιδιά.
2: Τι δύναμη ψυχής. Τι απόφαση.
1: 37 με 7 παιδιά.
3: Ναι,
1: και πόσο έχει... επίδομα παίρνει η αδελφή σας και πόσο εσείς?
2: Παίρνει 3.000 επίδομα.
3: Η αδελφή μου δεν παίρνει τίποτα.
1: Γιατί?
3: Γιατί ο άντρας της είναι γιατρός, ναι, το Βουργαρέλι Τρικάλων, και επειδή φαίνεται υψηλόμισθος, αποκλείεται από τα επιδόματα.
1: Υψηλόμισθος δηλαδή πόσο, 10.000 παίρνει?
3: 2.500 το μήνα.
1: Υψηλόμισθος με 2.500.
2: Τώρα, υπουργέ, μια οικογένεια με 7 παιδιά δεν παίρνει επίδομα, γιατί ο σύζυγος, ο ένας που δουλεύει, ναι, δουλεύει και η αδερφή σας, κύριε Πολυγέννη.
3: Ναι.
2: Δουλεύει και η αδερφή σας. Δουλεύει και η αδερφή σας.
3: Πιστεύω είναι ακατόρθωτο μια γυναίκα με 7 παιδιά να δουλεύει.
2: Οπότε δουλεύει μόνο ο σύζυγος με 2.500, 7 παιδιά. Αυτή την οικογένεια δεν πρέπει να τη βοηθήσουμε?
0: Εντάξει, θέλει καταρχήν δύναμη ψυχής και μπράβο τους.
1: Αφήστε πέρα από τον μπράβο, ψυχής,
0: πέρα από τον μπράβο τους,
1: υπουργέ μου.
0: Ναι, πέρα από τον μπράβο τους, να πω ότι...
2: Τον μπράβο δεν χορταίνεις.
0: Έχουμε κάνει πολιτικές και για τις πολυτεκνές οικογένειες. Πέραν της εξίσωσης ουσιαστικά με τις τρίτεκνες που ανακοινώσαμε και για τους τέσσερις και πάνω, μην ξεχνάτε ότι ουσιαστικά από ένα εισόδημα μέχρι κάποιο εισόδημα μιλάμε ουσιαστικά για αφορολόγητο, για μηδέν φόρο. Και για κάθε παιδί έχουμε μειώσει τη φορολόγηση. Αυτό αρκεί από μόνο του? Από μόνο του? Όχι, δεν αρκεί. Όπως και δεν αρκεί μόνο τα οικονομικά κίνητρα για να αντιστρέψεις τη ροή. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Χώρες που έχουν κάνει πολύ επιθετικά κίνητρα στο δημογραφικό, οικονομικά επιθετικά, π.χ. Ουγγαρία, Σλοβακία, σας δίνω παράδειγματα χωρών που έχουν επενδύσει πολύ. Καταφέραν από το 1,20 μέσα στα τελευταία 20 χρόνια πάνε στο 1,40, όχι στο 2,1 που θέλεις για να αντιστρέψεις τη ροή.
3: Λοιπόν, έτσι είναι, Υπουργέ μου.
0: Και υπάρχει, και προσέξτε, θεωρώ ότι είναι και θέμα λίγο κουλτούρας και στο πώς παρουσιάζεται. Γιατί, να το πω και διαφορετικά, ζούμε και σε κάποιες εποχές που αισθανόμαστε
1: θέμα
0: ότι
1: κουλτούρας.
0: Πρέπει
2: σας
0: να κάνουμε πράγματα στον εαυτό.
2: Το
0: όχι, λέω ότι είναι και θέμα.
2: Αυτοκίνητο, κύριε Πολυγέννη, να μετακινήσετε. Όταν θέλετε να πάτε κάπου. Ως οικογένεια. Ή εσείς με τα 5 παιδιά, ή αδερφές με τα 7 παιδιά.
0: Υπάρχουν ατέλειες, νομίζω.
2: Πώς μετακινήσετε?
0: Υπάρχουν ατέλειες.
2: Σας έχει δώσει αυτοκίνητο η κυβέρνηση, το κράτος?
3: Να σας πω τι γίνεται. Φυσικά και μας έδωσε τη φοροαπαλλαγή να παίρνουμε ένα αυτοκίνητο χωρίς δασμούς, αλλά δεν μας έδωσε το δικαίωμα να μην πληρώνουμε υψηλά τέλη κυκλοφορίας, γιατί όπως καταλαβαίνετε.
1: Πάρτα, Υπουργέ μου.
3: Όπως καταλαβαίνετε, ένα αυτοκίνητο 2.000 κυβικά δεν είναι το ίδιο με ένα αυτοκίνητο 1.400.
1: Βέβαια, καταρχάς θέλεις κάθε Δεκέμβρη ένα χιλιάρικο. Όχι ένα χιλιάρικο, 1.200-1.300 να δώσεις.
3: Ακριβώς, εγώ για το σήμα. Ακριβώς, εγώ θα πω κάτι στον κύριο Υπουργό. Είμαστε το 0,6 της ελληνικής κοινωνίας. Αμιλητέα ποσότητα, έτσι. Και με πάρα πολλές παρεμβάσεις, ούτε το 1% δεν θα πιάσουμε. Εάν η κυβέρνηση, η εκάστοτε, έτσι, δεν το προσωποποιώ, λίγο δώσει ένα βάρος σε αυτές τις οικογένειες, θα κάνει μεγάλο καλό και για τη χώρα μας. Το δημογραφικό είναι ασύλληπτο. Υπουργέ μου, θα σου πω κάτι. Μιλάτε, σας ακούω τόση ώρα, για όλα τα θέματα. Θα σας πω κάτι που είναι πραγματικά, το θα σας το πω από ψυχής. Και θα μιλήσω για την Τουρκία. Η Ελλάδα θα γίνει Τουρκία ανεμάκτως, έτσι πως γεννάνε οι Τούρκοι. Θα μας κατακλείσουν μόνο με τον πληθυσμό τους. Κάποια στιγμή. Πιστέψτε με. Πρέπει να δώσουμε βάρος στο δημογραφικό πόρο.
2: Στο ρεύμα έχετε κάποιες μειώσεις, λογαριασμούς, αυτά.
3: Ό,τι ισχύει για όλους, ισχύει και για τους πολίτεκνους. Ο κύριος Υπουργός πιστεύω ότι γνωρίζει πάρα πολύ καλά το θέμα.
2: Δηλαδή το τσουκάλι μόνο πρέπει να βάλει στη φωτιά για 7 ή για 5 ή για 9 άτομα.
3: Μια κατσαρόλα φυσιολογική κάνει 8 μερίδες φαγητό. Φανταστείτε, εγώ δεν θα σας πω.
1: Δεν θα μπορούσαν να πάρουν κουπόνια αυτές οι οικογένειες για το σούπερ μάρκετ.
2: Είναι το 0,6, Υπουργέ.
0: Εντάξει, εγώ αισθάνομαι ότι καμιά φορά μιλούσα και με τις ομοσπονδίες τους ότι είναι η πρώτη φορά που μια κυβέρνηση συστηματικά ασχολείται με την πολυτεκνία. Συστηματικά. Και σε επίπεδο πολιτικών και στο να λύσει και σε πιο μικρά. Ναι. Και προφανώς πρέπει να δούμε κάποιες. Γιατί όντως δεν είναι άπειροι.
2: Διορθωτικές κινήσεις μπορούν να γίνουν.
1: Πώς δεν μπορούν.
0: Πάντοτε νομίζω ότι.
2: Είναι σημαντικό να το ακούσουμε τον Υπουργό να πει ότι ναι.
0: Κοιτάζουμε και το αρμόδιο Υπουργείο και η κυρία Μιχαηλίδου και το Υπουργείο. Βλέπετε ότι σε κάθε χρόνο έχουμε πολιτικές για τις πολυτεκνές οικογένειες. Κάθε χρόνο. Είτε είναι φοροπαλλαγή. Καταλαβαίνω ότι δεν αρκούν. Λέω όμως και πάλι ότι, και επειδή είναι και στην περιφέρεια και στα αγαπημένα Τρίκαλα ο κύριος Πολυγέννης, ότι εγώ επενδύω πολύ, πολύ στην περιφέρεια για όρους, για λόγους και του δημογραφικού και εθνικής ασφάλειας και γι' αυτό ο εθνικός στόχος για μας το επόμενο διάστημα, κύριε Πολυγέννη, είναι σε κάθε τόπο να μπορούμε να δώσουμε δυνατότητες όπου είναι αυτό εφικτό, ο καθένας να κάνει την οικογένειά του και περισσότερα παιδιά.
2: Εδώ να κάνω ένα ερώτημα στον κύριο Πολυγέννη. Το μέτρο αυτό τώρα του κουμπαρά. Εσείς που έχετε 5 παιδιά, εσείς που έχετε 7 παιδιά. Πώς το διαβάσατε?
3: Να σας πω πώς το διαβάζω. Για μας αυτό είναι όνειρο θερινής νυχτός. Δεν το λέω ούτε να προσβάλλω κάποιον.
2: Γιατί?
3: Ούτε τον κύριο Υπουργό. Μα δεν γίνεται. Είναι δυνατόν να βάζω 500 ευρώ εγώ το μήνα σε κάθε 100 για κάθε παιδί μου για τα επόμενα 18 χρόνια? Είναι ανέφικτο. Θα σας πω κάτι που είναι συγκλονιστικό.
2: Και να κλείσουμε αυτό.
3: Εγώ είμαι από τρίτη γενιά και εγώ και η σύζυγός μου πολύτεκνης οικογένειας.
1: Α, μάλιστα.
3: Γνωρίζω πάρα πολλές πολύτεκνες οικογένειες. Τα τελευταία 8 χρόνια γνωρίζω τουλάχιστον 15 παιδιά και μπορώ να σας τα φέρω μόνο ονοματεπώνυμα που δεν πήγαν να σπουδάσουν γιατί δεν μπορούσαν. Εγώ αυτό πιστεύω τα λέει όλα. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο.
2: Κύριε Υπουργέ. Να σας ευχαριστήσουμε. Θα έχουμε την ευκαιρία.
3: Εγώ σας ευχαριστώ που μου δώσατε τη δυνατότητα να καταθέσω σε έναν άνθρωπο που πιστεύω είναι άξιος άνθρωπος, ο κύριος Κοντογιώργης, την πραγματικότητα.
2: Μια τοποθέτηση τελευταία για να κλείσουμε, κύριε Υπουργέ.
1: Τι να πει ο ρεύμας.
2: Σίγουρα
1: εγώ
2: έχει
1: θα
2: να πει.
1: Πω
2: εγώ
1: ότι
2: τον βλέπω, ο τρόπος με τον οποίο πραγματικά αντιλαμβάνεται.
1: Ακούει με τον τρόπο.
2: Εντάξει, σημαίνει ότι το μυαλό δουλεύει αυτή τη στιγμή μέσα.
1: Ότι δεν είναι,
2: δεν είναι
1: πολιτικός καριερίστας.
2: Υπουργέ.
0: Είναι προτεραιότητα και δεν το λέω έτσι απλά. Πραγματικά προτεραιότητα. Και αυτό που είπα πριν για την περιφέρεια δεν το είπα τυχαία. Το μέλλον της Ελλάδας θα χτιστεί στην περιφέρεια. Και γι' αυτό εκεί πέρα μπορεί η ζωή να είναι πιο εύκολη για κάποιους, ακόμα και τις πολίτες οικογένειες, παρά τις δυσκολίες, γιατί έχουν, ας το πούμε, άλλες αβάντες εκεί. Δουλεύουμε συστηματικά σε αυτό και ό,τι μπορούμε, δεν γίνονται όλα ταυτόχρονα. Ό,τι μπορούμε θα το κάνουμε. Σίγουρα όμως σε αυτό θα επενδύσουμε ακόμα παραπάνω.
2: Ευχαριστούμε για την παρουσία σας στην εκπομπή.
0: Εγώ ευχαριστώ, χάρηκα που σας είδα και από κοντά.
2: Παρά τον Πρωθυπουργό, λοιπόν, Θανάση Κοντογιώργης. Λοιπόν, έχω μια έκτακτη είδηση που θα ακούσουμε τώρα μαζί με το υπόλοιπο δελτίο. Έχουμε για το μαύρο χρήμα από την. Έτσι, δεν έχουμε από την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
1: Ποιον πιάσανε?
2: Που αφορά τους δύο γιατρούς. Λοιπόν, η Αγγελική Καρδιόλακα είναι
1: στο
2: ραδιοθάλαμα για το δελτίο ειδήσεων. Να ευχαριστούμε πολύ την Ευαγγελία την Κοβέου που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Πίσω τα μικρόφωνα, Δήμος Βερίκιος, Δημήτρης Αλφιέρης. Θα είμαστε και πάλι μαζί σας αύριο την ίδια ώρα. Μένετε συντονισμένοι, ακολουθούν και έρχονται με φορά ο Γιάννης Χριστάκος και ο Σωτήρης Μπολάκης.
1: Και μην χάσετε την αυριανή εκπομπή. Έχουμε ματς χοντρό.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 4 από το Mega News 104,6 στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Έρευνα ξεκινάει η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος στο προφυλακισμένο ζευγάρι γιατρών που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στο πλαίσιο της έρευνας θα αξιολογηθούν όλα τα στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, ενώ τα κλιμάκια της αρχής θα εξετάσουν ενδελεχώς τα οικονομικά στοιχεία των δύο προφυλακισμένων γιατρών. Σε περίπτωση που προκύψουν ενδείξεις για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, ο επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής θα προχωρήσει σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων. Μεγάλα ερωτήματα σχετικά με το τι γνώριζε και τι αγνοούσε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών για το ιατρείο της Καρνεάδου προκάλεσε η μεγάλη αποκάλυψη του Mega News 104,6. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Έλληνας Φεντανίδου, κατά τη διάρκεια του ελέγχου από την εισαγγελία στα γραφεία του Ιατρικού Συλλόγου, βρέθηκε τιμολόγιο το οποίο αφορούσε αγορά του απαγορευμένου μηχανήματος πλασμαφαίρεσης από το επίμεχο ιατρείο και για το οποίο τόσο ο σύλλογος όσο και ο πρόεδρος του Γιώργος Πατούλης επέμεναν ότι αγνοούσαν την ύπαρξή του. Το κόστος του μηχανήματος ήταν 35.000 ευρώ και αγοράστηκε στην τιμή των 29.000 με έκπτωση. Επίσης εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι τα πορίσματα των ελέγχων του Ιατρικού Συλλόγου δεν έφεραν αριθμούς πρωτοκόλλου. Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το ρεπορτάζ για το συγκεκριμένο ιατρείο είχαν γίνει καταγγελίες στον Ιατρικό Σύλλογο από τον νεφρολόγο Χρήστο Ιατρού και κατόπιν αυτού έγιναν οι έλεγχοι. Αίσθηση προκαλεί καταγγελία στο σταθμό μας μητέρας μαθητή του ειδικού γυμνασίου στο Ήλιον για τις άθλιες συνθήκες λειτουργίας του. Όπως ανέφερε η κυρία Μένη Παπουτσή, τα τελευταία σχεδόν 4 χρόνια 70 παιδιά κάνουν μάθημα σε 2 υποστελεχωμένες αποθήκες εντός του Κέντρου Αποκατάστασης Αναπήρων. Πρόσθεσε ότι μέχρι πέρυσι τα παιδιά προαυλίζονταν στο δρόμο, ενώ φέτος ο Δήμος προχώρησε σε μια τυπική ανακαίνιση και σε αυτοσχέδια περίφραξη του χώρου. Επιπλέον σημείωσε ότι υπάρχουν μόνο 2 τουαλέτες σε άθλιες συνθήκες υγιεινής για το σύνολο των παιδιών. Στην επίσπευση του χρόνου απονομής της δικαιοσύνης αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός μιλώντας νωρίτερα στην εκδήλωση του ελεγκτικού συνεδρίου για την ολοκλήρωση της ψηφιακής και ενεργειακής αναβάθμισής του. Όπως είπε, στόχος είναι να μειωθεί ως τα τέλη του 27 ο χρόνος έκδοσης μιας δικαστικής απόφασης στις 600 με 650 ημέρες, περίπου στο μισό δηλαδή, από τις σχεδόν 1.500 που απαιτούνται σήμερα. Απίστευτο περιστατικό συνέβη σε χωριό των Χανίων, όπου δύο παιδιά ηλικίας 4 και 5 ετών φέρονται να έμειναν κλειδωμένα μέσα σε σχολικό λεωφορείο για 5 ώρες χωρίς να γίνουν αντιληπτά από τη συνοδό και τον οδηγό. Το περιστατικό σημειώθηκε χθες το μεσημέρι. Τα δύο παιδιά, τα οποία φοιτούν σε προνήπιο της περιοχής, εντοπίστηκαν μέσα στο λεωφορείο του ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου, το οποίο παρέμεινε σταθμευμένο από το πρωί. Σύμφωνα με καταγγελίες γονέων, αν και τα παιδιά από το πρωινό δρομολόγιο κατέβηκαν κανονικά στο σχολείο, τα δύο νήπια που φέρονται να κάθονταν στις πίσω θέσεις έμειναν κλειδωμένα χωρίς να τα αντιληφθεί κανείς. Λήξη συναγερμού στην Πολωνία μετά την απογείωση μαχητικών αεροσκαφών, καθώς η Ρωσία έπληξε με ντρόουν στη δυτική Ουκρανία. Ο Πολωνικός στρατός ανέφερε ότι δεν καταγράφηκε παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου και ότι τα στρατιωτικά αεροσκάφη ολοκλήρωσαν τις επιχειρήσεις τους. Τα αεροδρόμια άνοιξαν και πάλι μετά την προσωρινή αναστολή της λειτουργίας τους.
1: Το χρηματιστήριο σήμερα.
0: Στις 2.688 μονάδες κινείται ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας, καταγράφοντας απώλειες 0,4%. Η τιμή του πετρελαίου Brent διαμορφώνεται στα 102,2 δολάρια το βαρέλι, με πτώση 3,3%. Απώλειες 2,04% και για το αμερικανικό αργό, με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 99,9 δολάρια το βαρέλι.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Στο κλειστό γήπεδο του Περιστερίου Ανδρέας Παπανδρέου το Σαββατοκύριακο 26 και 27 Σεπτεμβρίου θα διεξαχθεί εν τέλει το Super Cup 2026 στο μπάσκετ, όπως ενημέρωσε ο ΕΣΑΚΕ. Η διοργάνωση μεταφέρεται από τη Ρόδο στην Αθήνα μετά από κρούσματα γαστρεντερίτιδας που εμφανίστηκαν στις αποστολές του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ. Να σημειωθεί ότι οι αγώνες θα πραγματοποιηθούν και κλεισμένων των θυρών για λόγους ασφαλείας, ωστόσο αναμένεται να δοθούν προσκλήσεις στις ομάδες για να γεμίσουν οι κερκίδες με μαθητές και αθλητές των ακαδημιών. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Ελίνα Καρέτσου.
2: Αύριο Παρασκευή στην Αττική θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Λίγες μόνο πρόσκαιρες νεφώσεις θα εμφανιστούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρεια ή βορειοανατολική με την ίδια ένταση πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε επίσης αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κατά διαστήματα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι αρχικά μεταβλητή και από το μεσημέρι νότι, νοτιοανατολική 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα η ηλιοφάνεια επιστρέφει και θα κυριαρχήσει στις περισσότερες περιοχές. Ωστόσο, το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν κατά τόπους λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα πιο αυξημένες στα Ηπειρωτικά και το Ιόνιο, όπου κυρίως στα δυτικά ορεινά, αλλά και στο κεντρικό και νότιο Ιόνιο είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η άνεμη στο Ιόνιο θα είναι ασθενής και γενικά μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ, πρόσκαιρα στα νοτιοανατολικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, χωρίς όμως να ξεφεύγει από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 30 βαθμούς και τοπικά στα Ηπειρωτικά έως 31 βαθμούς Κελσίου.
0: Κυρίες και κύριοι, όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τα νέα.gr και το βήμα.gr, τίτλοι ειδήσεων στις 4.30 στα μικρόφωνα, ακολουθούν Σωτήρης Μπολάκης και Γιάννης Χριστάκος.
1: Mega News 104,6.
3: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
4: This is going to be absolutely massive.
5: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-01-06-700.
6: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
7: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.

0: με τον Σωτήρη Μπολάκη και τον Γιάννη Χριστάκο.
1: Loud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.

0: Καλησπέρα κυρίες, κύριοι. Καλησπέρα Γιάννη Χριστάκο που είσαι απέναντί μου.
1: Και ο Σωτήρης Μπολάκης στο απέναντι μικρόφωνο και είμαστε
0: οι παράτυποι. Σήμερα Γιάννη είναι μια μέρα μνήμης, σαν σήμερα και γι' αυτό ακούμε αυτό το τραγούδι το υπέροχο από τη Χαρούλα Αλεξίου. Σαν σήμερα έφυγε ο Μάνος Λοΐζος, ηλικία μόλις 44 ετών. Ξέρεις σημαίνει αυτό, ε? Ότι σε αυτά τα διαμάντια που έχει γράψει αυτός ο τεράστιος συνθέτης.
1: Και πολλά κιόλας για αυτό το χρονικό διάστημα.
0: Ναι. Δεν περιλαμβάνεται, αν το σκεφτείς, το πικ του. Δηλαδή, φαντάσου να έχει φτάσει σε ένα πικ αυτός ο άνθρωπος παραγωγικότητας.
1: Ναι.
0: Αν και η καλύτερη του περίοδος φυσικά ήταν η δεκαετία του 70.
1: Τον ευνόησαν φυσικά και τα γεγονότα,
0: τις συνθήκες
1: και της προσωπικής του ζωής οι συνθήκες, αλλά και η γενικότερη κατάσταση που επικρατούσε στη χώρα.
0: Και ο Μάνος Λοΐζος ήταν πάντα ένας ενεργός πολιτικά άνθρωπος. Δεν έμεινε ποτέ εκτός. Θα μπορούσε να το πεις μέχρι και στρατευμένο στο εργατικό κίνημα, στο λαϊκό παράγοντα, σε ένα χώρο όπου
1: σωστά.
0: Δεν σημαίνει απαραίτητα ότι αυτό που λέμε βάζεις και μια ταμπέλα κομματική. Αλλά εκεί ήταν ο Μάνος Λοΐζος. Η σκέψη του, οι συναυλίες του, στα μεγάλα γεγονότα ήταν εκεί ο Μάνος Λοΐζος.

0: Και βέβαια όλα σε θυμίζουν, είναι και η κατάσταση που ζούμε. Δηλαδή όλα τριγύρω αλλάζουν και όλα τα ίδια μένουν, που έλεγε και ο Ρασούλης, που έχει γράψει και τους στίχους του τραγουδιού που ακούμε τώρα, το Όλα σε θυμίζουν. Γιατί ήταν αυτή η παρέα που έγραφαν τους στίχους, κι άλλος και ο Ρασούλης και εκείνος πάντα ενεργός.
1: Θέλω να πω για τους ακροατές μας που τυχόν δεν γνωρίζουν και το αφιέρωμα που κάνουμε ως παράτυποι που είμαστε, ξεκινήσαμε τελώς διαφορετικά, για τον Μάνο Λοΐζο. Δύο πολύ λίγα λόγια για την ζωή και την πορεία του, αυτή τη σύντομη ζωή και πορεία του. Ο Μάνος Λοΐζος λοιπόν γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Και από τα πρώτα πολύ μικρά του χρόνια άρχισε να μαθαίνει βιολί. Μια ιστορία που διηγούνται από τις λίγες που υπάρχουν, ξέρεις, δεν σώζονται πάρα πολλά από εκείνη την περίοδο μέχρι που ήρθε στην Αθήνα. Και λέγεται, είναι ότι σε πολύ πολύ μικρή ηλικία, σε ηλικία δηλαδή μία λίγο κοντά στα 10 του χρόνια, ζήτησε από τη μητέρα του ένα βιολί. Του άρεσαν το πρώτο του όργανο, γιατί όλοι τον έχουν, το λέω γιατί όλοι τον έχουν μια κιθάρα στο χέρι.
0: Ναι,
1: έτσι, η πρώτη του αγάπη ήταν το βιολί. Ζήτησε λοιπόν από τη μητέρα του τότε ένα βιολί και άρχισε να ψιλοπαίζει μόνος του, προσπαθώντας μετά να πάει και σε έναν δάσκαλο. Ανακάλυψε όμως, για να καταλάβουμε τι σημασία έχει να λέγει σε συνθέτης και ποια σχέση με τη μουσική, χωρίς τη βοήθεια κανενός ειδικού, Σωτήρη, ανακάλυψε ότι το βιολί αυτό είχε πρόβλημα. Και όντως το βιολί είχε πρόβλημα, ήταν ελαττωματικό. Πήγε λοιπόν στη μητέρα του και του είπε, Μανούλα, της είπε, Μανούλα, το βιολάκι είναι χαλασμένο, πρέπει να πάρουμε ένα άλλο. Και η μητέρα την επόμενη μέρα του πήρε ένα άλλο βιολί.

0: Λοιπόν, έλεγα πριν για τους τοίχους του Ρασούλη και όχι τυχαία. Ναι, ναι, ναι. Όλα τριγύρω αλλάζουν και όλα τα ίδια μένουν. Γιατί? Γιατί το επίδομα ανεργίας ακόμα τρώει την κυβέρνηση, τρώει τα σωθικά της. Γιατί ο...
1: Και δεν θα σταματήσει. Μέχρι τις εκλογές, εγώ σου προβλέπω ότι θα είναι πάντα στην ημερήσια διάταξη.
0: Είναι δεύτερο briefing, δεύτερη ενημέρωση πολιτικών συνταχτών, όπως τη λέγαμε παλιά, που ο κύριος Μαρινάκης ερωτάται γι' αυτό. Και δεν ερωτάται τυχαία, γιατί δέχτηκε και ένα ακόμη καρφί. Και από τη φωνή θα καταλάβετε όλοι ποια του το ρίχνει. Και όταν το ρίχνει συγκεκριμένη το καρφί, έχουμε εξελίξεις. Ναι. Και το βράδυ, θα μας πεις εσύ τα υπόλοιπα, θα ερωτηθεί και ο κύριος Μητσοτάκης γι' αυτό. Δίνει συνέντευξη στην ΕΡΤ.
2: Ενώ στη Νέα Δημοκρατία ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει, ως γνωστόν. Ναι. Το έχουμε αποδείξει πολλές φορές. Ναι. Ο κύριος Μαρινάκης, επειδή είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος, πρέπει να προσέχει πιο πολύ.
3: Τρεισήμιση χρόνια τώρα έχω αποδείξει αν προσέχω. Και η προσοχή που πρέπει να δείχνω είναι να είμαι όσο πιο ακριβής, να υπερασπίζομαι τις κυβερνητικές πολιτικές, να στηρίζω ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να βρίσκονται σε μια δύσκολη θέση στο πλαίσιο της ανθρωποφαγίας. Αυτό θα συνεχίσω να κάνω.

0: Και εδώ κολλάει ο Λοΐζος πάλι, γιατί έχει γράψει πολύ εργατικό τραγούδι. Και επειδή μιλάμε για επίδομα ανεργίας, το αφιερώνω στα στελέχη της Δημοκρατίας, γιατί τώρα έχει πέσει πολύ δουλειά.
1: Λοιπόν,
0: για
1: πριν σου πω για το
0: ο
1: παρασκήνιο.
0: Ένας τον άλλον να δείχνει τι κάνει ο καθένας.
1: Πριν σου πω για το παρασκήνιο με την Ντόρα το Μαρινάκι και τι θα πει το βράδυ ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης στη συνέντευξη στην ΕΡΤ, θέλω να ακούσω λίγο το τραγούδι, ρε Σωτηρή.

0: Κατάλαβες Γιάννη, στη δουλειά και στον αγώνα είναι και στην κυβέρνηση μου φαίνεται, αλλά το αναμεταξύ τους, έτσι.
1: Και ποιος δεν είναι, εγώ στέκομαι όμως στον τροχό για να γυρίσει. Ποιος θα τον γυρίσει τον τροχό, Σωτήρη μου? Ποιος θα τον γυρίσει τον τροχό?
0: Κυριάκος νομίζω έχει.
1: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε λίγο μια παρουσίαση. Μισό, δώσε μου λίγο πριν πας, γιατί είμαστε παράτυποι όπως είπαμε και πρέπει να κάνουμε και την παρουσίαση αυτής της εκπομπής. Λοιπόν, τα πλήκτρα εδώ στον πολύ ωραίο μας ήχο που ακούτε και τα πολύ ωραία αυτά τραγούδια τα χειρίζεται η Ευαγγελία Κοβέου. Στη μουσική επιμέλεια είναι πάντα ο Νίκος ο Νικολακόπουλος, αρχισυνταξία η Βυργινία μας η Πίση Μίση και στην επιμέλεια των ηχητικών η Λεόνη Λογοθέτη και η Κωνσταντίνα Τζίτζη. Μας βρίσκεται στο τηλεφωνικό κέντρο, στο οποίο απαντά ο Λάμπρος Δρίγας, 211-016-1046 και πια έχει γίνει γνωστό, θα το λέμε συνέχεια, Viber και WhatsApp επικοινωνία στο 698-104-104-6.
0: Πάντως εγώ είμαι σίγουρος Γιάννη ότι μετά από αυτό το μήνυμα της κυρίας Μπακογιάννη που ακούσαμε πριν, ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πρέπει να είναι προσεκτικός, έχω και μια αντιπολίτευση, βέβαια δεν λέω θα φτάσουμε εκεί,
1: ναι,
0: αλλά έχω και μια αντιπολίτευση που λέει έπρεπε να έχει παραιτηθεί, λέει, η Ελλάς. Τα ίδια λέει ο κύριος Τσουκαλάς, ακόμα τον περιμένει τον Πρωθυπουργό, κρύβεται μια εβδομάδα, δεν μας έχει απαντήσει. Τι γίνεται, θα μας πει τίποτα ο Πρωθυπουργός σήμερα για αυτό το θέμα, για το επίδομα αναργίας? Πέφτει κόφτηση ή δεν πέφτει?
1: Λοιπόν, πριν σου πω το τι θα πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης το βράδυ, 6 ώρα για όσους ενδιαφέρονται στην κρατική τηλεόραση, στη δημόσια τηλεόραση, θα σου πω τι συζητιέται μεταξύ των στελεχών, των βουλευτών και των κορυφαίων της Νέας Δημοκρατίας. Εάν βγει τώρα και σε πιάσει στο στόμα της, δεν περνάς πολύ καλά. Ένα το κρατούμενο. Αν και οφείλω να ομολογήσω, εμείς οι δύο που ξέρουμε πάρα πολύ καλά τώρα τη γλώσσα και το level και το ύφος που χρησιμοποιεί τώρα Μπακογιάννη, ήταν το πιο ήπιο που μπορούσε να έχει, ακριβώς επειδή είναι και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Τώρα, για Κυριάκο Μητσοτάκη, θα αναφερθεί και σε αυτό το ζήτημα και οι πληροφορίες μου λένε ότι θα το λήξει άπαξ διαπαντός, κάνοντας και ένα σχόλιο εκεί ότι εντάξει ήταν προσωπικές απόψεις και εν πάση περιπτώσει θα πηγαίνει κοντά στο ατυχές, όχι για τον άνθρωπο τον ίδιο αλλά στο ότι η περίοδος που συζητιέται αυτό το πράγμα δεν ήταν η τωρινή. Και θα αναφερθεί, θέλω να σου πω, στο γεγονός, και αυτό είναι αλήθεια, ότι και άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης από αυτά που τώρα κλαίγονται και επιτίθενται στον κύριο Μαρινάκη, τον Παύλο Μαρινάκη, είχαν και αυτά ανοίξει τέτοιες συζητήσεις παλαιότερα επισήμως. Εννοώ δηλαδή την αντικατάσταση του επιδόματος ανεργίας με άλλα επιδόματα που θα χρηματοδοτούν την εργασία.
0: Αλλά... εδώ
1: και έχω και για πετρέλαια θέρμανση, θα τα πω μετά.
0: Εκεί θα πάμε σε λίγο, αλλά έχω ένα άλλα. Είπε ο κύριος Μαρινάκης, απαντώντας σε ερώτηση για το καρφί της κυρίας Μπακογιάννη. Εγώ ναι, είμαι εδώ για να 3 χρόνια, αυτό λέει, το κάνω νομίζω και με επιτυχία.
1: Και σωστά.
0: Σωστά. Ωραία. Μπορούμε να πούμε έτσι σε ένα βαθμό ότι να το αναγνωρίσουμε ότι όντως δίνει μια μάχη ο κύριος Μαρινάκης. Αλλά είμαι εδώ για να στηρίζω και ανθρώπους στην ανθρωποφαγία. Δηλαδή, εγώ έχω βάλει πλάτη πολλές φορές από αυτό το βήμα, λέει ο κύριος Μαρινάκης.
1: Σωστά.
0: Μην πέφτετε κι εσείς στην ανθρωποφαγία και με τρώει.

0: Μετρώνει απ' έξω, μετρώνει και από μέσα. Αλλά εγώ εδώ έχω καταλάβει ένα πράγμα.
1: Δεν πάει στην τώρα, σας διακόψω. Δεν πάει στην τώρα αυτό που είπε.
0: Ακριβώς. Δεν πάει στην τώρα.
1: Πού πάει, στο βόρειο τομέα Αθηνών.
0: Ακριβώς εκεί πάει.
1: Λοιπόν, πάει.
0: Γίνεται η μάχη των μαχών.
1: Βέβαια. Να πούμε για όσους τυχόν
0: δεν ξέρουν. Να τους
1: πούμε ποιοι
0: είναι εκεί. Που έριξε υπουργός εργασίας, που έριξε η πρώτη το άδειασμα.
1: Και το παρασκήνιο ξέρεις ποιο είναι. Η κυρία Κεραμέως, η οποία προφανώς και έτριβε τα χέρια της, θα μου πείτε γιατί. Γιατί δεν έχει πολύ καλές σχέσεις με τον Παύλο Μαρινάκη που μπήκε τώρα στο ψηφοδέλτιο και πιο βαθιές πληροφορίες που μόνο από τις παράτητες που θα μαθαίνετε, όλες οι τοπικές δημοσκοπήσεις που μετράνε, δείχνουν την πρώτη τριάδα Χατζηδάκης, Άδωνης και Παύλος Μαρινάκης.
0: Η κυρία Κεραμέως
1: είναι στο 4-5. Υπάρχει, είναι ακριβώς από κάτω. Ξέρεις, η μάχη Γοήτρου.
0: Πόσοι θα εκλεγούν το θέμα.
1: Θα εκλεγούν 6-7. Αλλά το θέμα είναι ότι η μάχη Γοήτρου, ξέρεις, για τέτοια πρωτοκλασσά τα στελέχη παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο για το αν θα γίνει υπουργός.
0: Ποιος θα πάρει την πρωτιά.
1: Εκεί λοιπόν η κυρία Κεραμέως, εν πάση περιπτώσει,
0: είπαμε,
1: δεν έχει και τις καλύτερες.
0: Χατζηδάκης και Άδωνης.
1: Χατζηδάκης. Άδωνης και Παύλος Μαρινάκης,
0: ναι, είναι
1: τριάδα.
0: Ποιοι είναι εκεί που δίνουν τη μεγάλη μάχη.
1: Είναι και αυτοί εκεί.
0: Και τώρα που είπες Άδωνης, έτσι θα αλλάξουμε.
1: Βγήκε, να το κλείσω. Η κυρία Κεραμέως λοιπόν μόλις είδε αυτό το δώρο για την ίδια πολιτικά στην περιφέρεια. Έτσι, και υπήρξε μάλιστα πριν βγάλει την ανακοίνωση, γιατί έσπευσε να βγάλει ανακοίνωση, να το διαψεύσει επισήμως. Είναι υπουργός εργασίας, θυμίζω. Είχε και επικοινωνία με το Μέγαρο Μαξιμού,
0: εννοείται.
1: Όπου της είπαν βεβαίως και θα βγάλει ανακοίνωση.
0: Αλλά τώρα που πες Άδωνης, που είπαμε Άδωνης.
1: Σε τσίγκλησα λίγο,
0: με τσίγκλησες λίγο, γιατί έχουμε και το θέμα που τρέχει.
1: Ακούς Άδωνης και κάτι
0: ναι,
1: σε
0: πιάνει. Ναι, δεν γίνεται. Θυμάσαι Γιάννη τη Δευτέρα, έχει πια πάμε, κυδεύουμε τον Γιώργο Μαζονάκη, έχουμε πει ήδη ότι πρόκειται περί υπόθεσης Μαζονάκη. Και θυμάσαι αυτή τη συζήτηση και τα παίζαμε εδώ τα ηχητικά για όσους είναι έτσι συνεπείς και μας ακούνε και τους ευχαριστούμε γι' αυτό, οι ακροατές μας. Λέγαμε από τότε ένα πράγμα. Ότι βγαίνουν ο κύριος Πατούλης και ο κύριος Άδωνης να μαζέψουν τα ασημάζευτα. Ποιος κάνει ελέγχους, ποιος δεν κάνει και να πετάνε τον μπαλάκι από εδώ και από εκεί.
1: Και ότι γίνονται οι έλεγχοι. Μόλις, εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, έτσι ήταν τότε μέχρι εκείνη την ημέρα. Τους ελέγχους τους κάνει. Ποιος
0: μόλις
1: τους κάνει,
0: σκάσαμε το παραμύθι και εμείς εδώ εγκαίρως, θυμίζω, για την κατάργηση του σώματος επιθεωρητών υγείας, δηλαδή τους ράμπο της υγείας. Με απόφαση του 19 τότε που καταργήθηκαν όλοι οι ελεγκτές και όλοι οι ράμπο και τα σώμα επιθεώρησης εργασίας και γίναν όλα ανεξάρτητες αρχές. Τότε άρχισε να γίνει τούμπα το χαρτί.
1: Ενσωματώθηκε, λέει η κυβέρνηση.
0: Ενσωματώθηκε.
1: Δεν καταργήθηκε. Λέει την ενσωματώσαμε.
0: Ναι, εγώ λέω καταργήθηκε. Περίμενε το. Και έρχονται οι καλοί μας εισαγγελείς που ερευνούν την υπόθεση. Για έλα εδώ, κύριε Ιατρικές Σύλλογοι Αθηνών, κύριε Πατούλη, για να σας ελέγξουμε και εσάς.
1: Αυτονόητος. Τι κάνατε, αφού λέτε ότι κάνετε ελέγχους, υποχρεωτικά θα το κάνανε. Άρα. Είναι πλέον μέσα στοιχεία της δικογραφίας.
0: Τι είδαμε να γίνεται, καπάκι. Ο υπουργός να λέει συγγνώμη, δεν κάναμε όπως έπρεπε τη δουλειά, θα τα αλλάξουμε όλα. Το ΣΕΙΠ πρέπει να δούμε τι θα το κάνουμε, ίσως δεν έπρεπε να καταργηθεί. Θα φτιάξουμε άλλο σώμα, λέει τώρα επίσημη
1: ναι,
0: κυβέρνηση.
1: Ναι, ναι. Βλέπεις, δεν τα λένε όλοι τα ίδια, αλλά.
0: Και βλέπεις και τους ιατρικούς συλλόγους, τσουπ ένας να λέει ναι, κάνουμε ελέγχους, αλλά δεν μας ανοίγουν. Τους άλλους τους κλείσανε, λέει, και μέσα στο ασανσέρ. Εδώ στο Μέγκα τα αποκαλύψαν αυτά που πήγαν ναι, να κάνουν έλεγχο. Ναι, μισή ώρα τους είχαν μέσα στο ασανσέρ. Χτυπάμε και δεν μας ανοίγουν. Είδες τώρα. Άλλαξε το αφήγημα.
1: Ναι, θέλω να πω κάτι.
0: Μόλις άρχισες να τους βγάζεις τα άπλυτα.
1: Θέλω να πω δύο πράγματα. Οι άνθρωποι
0: εύκολο,
1: αυτοί.
0: Χτυπήσαμε, δεν μας ανοίξανε, πήγαμε σπίτι μας.
1: Άκου, Σωτήρη, μας πω, έχω δύο απορίες. Οι άνθρωποι αυτοί δεν βγήκανε σήμερα μόνο στο Mega News 104. Το λέω βέβαια ότι εμείς είχαμε εδώ την είδηση. Αλλά έχουν φιλοξενηθεί και έχουν μιλήσει και αλλού. Από τη Δευτέρα μέχρι σήμερα τώρα άρχισαν να θυμούνται ότι χτυπάνε και δεν τους ανοίγουν. Δεν είχαν κελαϊδήσει αυτές τις μέρες. Και η δεύτερη απορία που έχω στο τρίμου είναι πιο σοβαρή από την πρώτη. Τι τις κάνανε αυτές οι καταγγελίες λοιπόν.
0: Αυτό είναι το ερώτημα.
1: Πήγε ο έλεγχος σε μένα, στο ιατρείο μου, έτσι, χτύπησα, δεν μου άνοιξε κανένας και δεν ανταποκρίθηκα ποτέ και δεν μου ξανανοίξαν όταν ήρθανε. Το είπαν κάπου.
0: Ενώ αλλά, ο Ράμπο τι θα
1: αλλά,
0: έκανε.
1: Ποιος Ράμπο.
0: Ο Ράμπο αν υπήρχε, όπως υπήρχε παλιά,
1: ναι.
0: Τα είπαν εδώ, πρώην επιθεωρητής υγείας, τα είπε στον Παύλο Τσίμα το πρωί, θα ήμουν εκεί, θα περίμενα και θα καλούσα αστυνομία.
1: Ερώτηση. Άλλη, τρίτη, τώρα μου προέκυψε αυτή η ερώτηση. Οι έλεγχοι που γίνονται σε άλλους τομείς, όπως είναι ας πούμε στην εστίαση, έτσι, υγειονομικό ενδιαφέροντος, πολύ σοβαρό τι μας σερβίρουν και τι τρώμε. Πηγαίνουν μόνοι τους οι άνθρωποι ή έχουν κρατικές δομές και αστυνομία μαζί και επίσημους φορείς που δεν έχει, δεν ανοίγω το ταμείο, δεν σου δείχνω, δεν σε βρήκα. Ε? Άρα δύο μέτρα και διασταθμά. Τότε εγώ μπορώ να εικάσω το κλασικό κόρακας κοράκου. Όταν ο γιατρός ελέγχει γιατρό και μετά έρχεται και μας λέει από ένα τραγικό περιστατικό ότι δεν μου ανοίγανε κιόλας, ξέρετε, πήγαινα για τον έλεγχο και δεν μου ανοίγανε, και τι τον έκανες, ας πούμε, που δεν σου άνεσαι.
0: Και άκου τώρα εδώ,
1: πού το είπες.
0: Τι έχει βγάλει το Mega News. Αυτό θα πούμε και θα πάμε στην Αγγελική Καρδιόλακα για τους τίτλους ειδήσεων.
1: Είναι πολύ υπομονετική μαζί μας, θέλω να ομολογήσω.
0: Δεν γίνει μια κυρία. Λοιπόν, το εννοώ, όχι, δεν μην κοιτάς που γελάω. Λοιπόν, ήθελα, απλά θέλω να διαβάσω αυτή την αποκάλυψη που έγινε εδώ στο μαγκαζίνο, στη Νίκη Λιμπεράκη, από την Έλενα, τη συνάδελφα την Έλενα Φιντανίδου, η οποία τι μας λέει. Ότι οι πληροφορίες που έχει είναι ότι βρήκαν δύο στοιχεία οι εισαγγελείς που πήγαν στον Ιατρικό Σύλλογο. Βρήκαν τους φακέλους του συγκεκριμένου ιατρίου. Βρήκανε το τιμολόγιο της προμήθειας του συγκεκριμένου μηχανήματος πλασμαφαίρεσης.
1: Αυτό που ήταν στο μπαλκόνι.
0: Ναι, αυτό που το βγάζανε στο μπαλκόνι με τα ροδάκια.
1: Γιατί ο υπουργός είπε ότι ήταν στο
0: πήγαν
1: μπαλκόνι.
0: Και δεν το είδανε.
1: Δεν ξέρω
0: πώς. Πήγαν το είχε... και δεν το είδανε μέσα.
1: Πώς το, μήπως... ναι, το, το είχε δει εκείνο στο μπαλκόνι.
0: Και τι έλεγε χθες ο κ. Πατούλης, να πηδάμε από τα μπαλκόνια για να μπούμε μέσα.
1: Το μπαλκόνι και... ήταν γραμμή των δύο ημερών.
0: Μα αυτό σου λένε και η γραμμή τώρα ότι πάμε, χτυπάμε και δεν μας ανοίγουν. 29.000 με την έκπτωση στο μηχάνημα. Και το δεύτερο στοιχείο είναι ότι βρήκανε τους ελέγχους, αλλά χωρίς αριθμούς πρωτοκόλλου. Τι σημαίνει αυτό, σύμφωνα με το έγκαιρο ρεπορτάζ και τις πληροφορίες που μετέδωσε εδώ η συνάδελφος, η κυρία, η καλή συνάδελφος Φιντανίδου, ότι αν δεν είσαι αριθμό πρωτοκόλλου πάνω, βάζεις όποτε θέλεις ημερομηνία και λες έγινε πριν ή μετά. Δηλαδή τον καθιστάς τον έλεγχο δικό σου μπαλαντέρ. Το βγάζεις από το τσεπάκι, να το.
1: Με λίγα λόγια, για να καταλαβαίνει ο κόσμος, αν δεν το πιάσε, έτσι, ανοίγουμε ένα φάκελο και τα χαρτιά τα βάζουμε μετά όποτε θέλουμε, με ό,τι ημερομηνία θέλουμε. Αγγελική Καρδιόλακα, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Mega News 104,6.
3: Καθημερινά, 5 με 6 το απόγευμα. Νικήτας Κορονάκης, Σοφία Μπερετάνου.
2: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 4.30 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφίσου από Αιγάλεω μέχρι Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από Κηφισιά μέχρι Νέα Χαλκιδόνα επίσης. Στους δρόμους γύρω από το Σύνταγμα, στην κάθοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού και στην παραλιακή, στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Έρευνα ξεκινάει η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος στο προφυλακισμένο ζευγάρι γιατρών που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στο πλαίσιο της έρευνας θα αξιολογηθούν όλα τα στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, ενώ τα κλιμάκια της αρχής θα εξετάσουν ενδελεχώς τα οικονομικά στοιχεία των δύο προφυλακισμένων γιατρών. Μεγάλα ερωτήματα σχετικά με το τι γνώριζε και τι αγνοούσε ο Ιατρικός Σύλλογος για το ιατρείο της Καρνεάδου προκαλεί η αποκάλυψη του Mega News 104,6. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Έλληνας Φιντανίδου, κατά τη διάρκεια του ελέγχου από την εισαγγελία στα γραφεία του Ιατρικού Συλλόγου βρέθηκε τιμολόγιο το οποίο αφορούσε αγορά του απαγορευμένου μηχανήματος πλασμαφαίρεσης από το επίμαχο ιατρείο και για το οποίο τόσο ο Σύλλογος όσο και ο πρόεδρος του Γιώργος Πατούλης επέμεναν ότι αγνοούσαν την ύπαρξή του. Αίσθηση προκαλεί η καταγγελία στο σταθμό μας μητέρας μαθητή του ειδικού γυμνασίου Ηλίου για τις άθλιες συνθήκες λειτουργίας. Όπως ανέφερε, 70 παιδιά κάνουν μάθημα σε δύο υποστελεχωμένες αποθήκες. Πρόσθεσε ότι μέχρι πέρυσι τα παιδιά προβλίζονταν στο δρόμο, ενώ φέτος ο Δήμος προχώρησε σε αυτοσχέδια περίφραξη του χώρου. Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη σε χωριό των Χανίων, όπου δύο παιδιά ηλικίας 4 και 5 ετών φέρονται να έμειναν κλειδωμένα μέσα σε σχολικό λεωφορείο για 5 ώρες χωρίς να γίνουν αντιληπτά από τη σύνοδο και τον οδηγό. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο. Στην Αττική έως 30 βαθμοί θερμοκρασία, στην Αθήνα έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 5. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
2: Mega News 104,6.
5: Οι μεγαλύτερες και καινοτομίες του αγροδιατροφικού τομέα δίνουν το παρόν στην 3η Agri Innovation Expo του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 24 και 25 Σεπτεμβρίου, 4 με 9 το απόγευμα, στο Γεωργικό Μουσείο Ιερά Οδός 75. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο agriinnovation.aua.gr. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
6: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μια μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
8: Με την υποστήριξη του Mega News 104,6.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Με έχεις την μπούκα, με έχεις την μπούκα. Πίνω για πάρτι σου, μαύρη σαμπούκα.
11: Θα το πεις όλο μόνος σου.
10: Ό, τώρα θα κάνω.
12: Η μαύρη σαμπούκα γίνεται iconic και ξαναχτυπά για μία και μόνο παράσταση στο Λυκαβητό.
13: Με του Στόλη Παπαδημητρίου, Αντώνη Στάμου.
12: Δευτέρα 28 Σεπτέμβρη στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
13: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
14: Μαύρη σαμπούκα.
10: Με έχεις την μπούκα.

0: Αυτό, Γιάννη, είναι ένα από τα μεγαλύτερα ερωτικά άσματα που έχουν γραφτεί, κατά τη γνώμη μου. Ίσως είναι και το άσμα των ασμάτων στο λαϊκό τραγούδι για προφανώς, τα τραγούδια αγάπη.
1: Να πούμε ότι είναι σε στίχους του Λευτέρη
0: Παπαδόπουλου. Μάνος Λοΐζος πάντα, σαν σήμερα έφυγε.
1: Και ακούσαμε την πρώτη εκτέλεση από το Στέλιο Καζαντζίδη το 1970, έτσι, αν δεν κάνω λάθος.
0: Και ξέρεις που φαίνονται και οι μεγάλοι στιχουργοί και οι μεγάλοι συνθέτες και οι μεγάλοι τραγουδιστές, όταν αυτοί συνεργάζονται.
1: Προφανώς.
0: Και
1: έχουμε αριστουργήματα.
0: Έτσι. Και ο Στέλιος Καζαντζίδης δεν μπορούσε να λείπει από το παλμαρέ του Μάνου Λοΐζου και φυσικά του Λευτέρη Παπαδόπουλου, που είναι ένας από τους κορυφαίους στιχουργούς, δεν το συζητάμε. Αλλά είναι ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, ο Ρασούλης, ο Μάνος Λοΐζος, είναι εκείνη η παρέα, η Χάρης Αλεξίου. Δηλαδή, κατάλαβες, είναι ένας πλούτος ανθρώπων οι οποίοι μας έχουν μεγαλώσει και θα μεγαλώνουν και άλλες γενιές. Μην κοιτάς τώρα που κυριαρχούν άλλα έτσι
1: της μόδας. Θα γυρίσουν όλοι εκεί. Λοιπόν, άφησε με να ακούσω λίγο το Αϊδόνι. Το Αϊδόνι, ρε Σωτήρη.

0: Λοιπόν, αυτός είναι ο Μάνος Λοΐζος και ο μεγάλος Τέλειος Καζατζίδης. Πάμε κατευθείαν στον Κώστα Αρβανίτη, μόλις προσγειώθηκε από Βρυξέλλες. Καλησπέρα, Κώστα. Από Στρασβούργο, ναι, από Στρασβούργο. Ναι. Πάντα τα μπερδεύουμε αυτά.
1: Για σας είναι Κυψέλη Παγκράτη.
0: Ναι, σωστό και αυτό.
2: Εγώ θέλω να συμπληρώσω, αν μου επιτρέπετε, ότι βεβαίως είναι Ευτυχία Παπαδοπούλου, είναι ο Μίκης, είναι οι μεγάλες συνθέτες δηλαδή και το λαϊκό τραγούδι, και θέλω να δώσω επί τη ευκαιρία και τις ευχές μου για καλό τάξιδο στο ραδιόφωνο και υπομονή στους ιδιοκτήτες. Στο ραδιόφωνο αργεί να δώσει νούμερα και έχω εμπειρία σε αυτό.
0: Ναι, και σε ευχαριστούμε
2: πολύ.
0: Χρήσιμο.
2: Και είναι πολύ χρήσιμο, κουράγιο στα διευθυντικά στελέχη και σε εσάς για τον αγώνα αυτό. Αλλά είναι βέβαιο ότι είναι χρήσιμο να υπάρχει άλλο ένα ραδιόφωνο της ενημέρωσης και της έντιμης ενημέρωσης σε αυτές τις δύσκολες μέρες. Και πραγματικά από την καρδιά μου, σαν άνθρωπος του ραδιοφώνου, παλιός άνθρωπος του ραδιοφώνου, σας εύχομαι καλό τάξιδο, καλή επιτυχία και γερά στο μάχη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα Αρβανίτη. Σου μιλάω ως συνάδελφος τώρα και ως συνάδελφος μας ευχήθηκε εσύ, εννοείται. Θέλω να πάμε κατευθείαν στο Zoom. Τώρα πάω στον πληθυντικό, έτσι για να το κάνουμε επίσημο. Κύριε Αρβανίτη, ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και της αριστεράς, του κόμματος αριστεράς. Ξεκινώ με αφορμή μία συζήτηση που γίνεται σήμερα έγινε μάλλον σήμερα και ψηφοφορία για την άρση ασυλίας του κυρίου Αβραμόπουλου για το περίφημο Qatar Gate. Εγώ θέλω εντάχει ένα σχόλιο σου γι' αυτό. Ο κύριος Αβραμόπουλος έστειλε επιστολή, λέει: θα εμφανιστώ ενώπιον των βελγικών αρχών. Θυμίζω ότι είχαν στείλει βελγικές αρχές ένταλμα στην ελληνική δικαιοσύνη. Διαβάστηκε απευθείας στο ελληνικό κοινοβούλιο, γιατί είναι βουλευτής Νέας Δημοκρατίας ο κύριος Αβραμόπουλος, για να εμφανιστεί ενώπιον των βελγικών αρχών. Θυμίζω ότι στην αρχή είχε αναφερθεί απαξιωτικά για τους Βέλγους αστυνομικούς, όπως έλεγε τότε. Δεν ξέρω, μας έπεσε η γραμμή.
1: Ναι, θα το συνεχίσουμε εμείς.
0: Αυτό είναι το θέμα. Και ένα δεύτερο θέμα που θα βάλουμε, γιατί σήμερα ήρθε

0: βελγικές αρχές. Θυμίζω τότε η υπόθεση αυτή άνοιξε γιατί βρέθηκαν από τις αρχές εκεί στο Βέλγιο ότι υπήρχαν συνομιλίες του με την κυρία Καϊλή. Και θυμίζουμε ότι ο κύριος Αβραμόπουλος, συνομιλίες του με την κυρία Καϊλή, με την έννοια ότι πήγαινε στο Κατάρ και τότε ανταλλάσσαν μηνύματα για το αν θα γίνει.
1: Ναι, ελέγχονται δύο ταξίδια του στο Κατάρ, κάποιες συνομιλίες και βέβαια ακριβώς. Η συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο της μη κυβερνητικής οργάνωσης που είχε.
0: Του Παντσέρη.
1: Ο Παντσέρη, για όσους δεν θυμούνται, ο Παντσέρη είναι ο άνθρωπος που κατηγορήθηκε για το μεγάλο σκάνδαλο
0: χρηματισμού. Για επιρροή του Κατάρ. Σε σχέση τότε και με το Μουντιάλ. Τον έχουμε πάλι τον Κώστα μαζί μας. Κώστα, ωραία. Λοιπόν,
2: ναι. Πάμε. Άλλο ένα σχόλιο πάλι θέλω να πω. Ναι. Ότι έχουμε την πιο ακριβή τηλεφωνία. Την πιο ακριβή τηλεφωνία στην Ευρώπη. Και πραγματικά, δηλαδή, θα πιάσουμε σήμα και το πιο αργό ίντερνετ στην Ευρώπη, βεβαίως.
0: Δεν ξέρω αν τα λέγαμε από το σύρμα που λέγαμε παλιά, δηλαδή από τη σταθερή γραμμή θα ήταν καλύτερα.
2: Πάρε το μηδέν.
0: Λοιπόν, να πάρω το πρώτο σχόλιο. Κάναμε στο εισαγωγικό τι έχει γίνει και τι είχε πει ο κύριος Αβραμόπουλος και τι έγινε τώρα. Εγώ θα ήθελα να σχολιάσω τι γίνεται στο Στρασβούργο και στις Βρυξέλλες. Ποιο είναι το αίσθημα για αυτή την υπόθεση? Έχει κλείσει?
2: Όχι, αυτή η ιστορία δεν έχει κλείσει. Τα media έχει κλείσει. Η υπόθεση συνεχίζεται κανονικά. Και βεβαίως

0: τι σε καλούσε η Βέλγικη εισαγγελία μετά, που είχε κάθε δικαίωμα να καλέσει για όποια διευκρινιστική δήλωση ή κατάθεση ήθελε. Δεν πήγες, το απέδωσες σε κόντρες μεταξύ των ανώτατων στελεχών της Βελγικής αστυνομίας, που κάποιος εν πάση περιπτώσει ήθελε να φαίνεται ότι και έχει κάνει ένα έργο. Ναι, μια υπόθεση είχε κλείσει και γι' αυτό δεν απάντησε στις κλήσεις.
1: Πάμε τώρα και σε κάτι άλλο, αγαπητέ Κώστα Ρωανίτη.
2: Εντάξει, αυτό δεν στέκει πάντως, με συγχωρείτε, με όλο το σεβασμό, ναι, στη διαδικασία. Καταρχήν και το ύφος του πρώην Επιτρόπου απέναντι στους δικαστικούς, στη δικαστική εξουσία, δεν ήταν μεγάλο λάθος.
1: Και αδειάστηκε τότε, θυμίζω, από την κυβέρνηση και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.
2: Βεβαίως, γιατί είχαν ανοίξει ένα άλλο, έναν άλλο ασκό του αιώλου, που ήταν οι απαράδεκτες επιθέσεις των κορυφαίων υπουργών και του αντιπροέδρου της Νέας Δημοκρατίας κατά της Ευρωπαϊκής Αγγελίας.
1: Ναι, τότε ήταν τότε ακριβώς. Τότε ακριβώς.
0: Και να κλείσουμε όμως, εγώ να προσθέσω που θα συμφωνήσουμε όλοι ότι το τεκμήριο της αθωότητας το έχουν όλοι μέχρι να ακουστεί η όποια απόφαση ακλέδει από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές.
1: Απλά τώρα μου κάνει εντύπωση, γιατί σε αυτό το ζωφερό περιβάλλον το ιοσμί του Predator είναι παντού πια και είναι και στην Ευρώπη. Έχουμε και στην Κύπρο, είδες τις τελευταίες, Γιάννη, εξελίξεις με τον Νταλ Ντίλιαν και τα μηνύματα που ξαναέστειλε.
0: Και την αντίδραση.
1: Γιατί αρχιοθετήθηκε η υπόθεση με έναν πολύ περίεργο τόπο και ο κύριος Ντίλιαν στέλνει μηνύματα και στην Ελλάδα με απόφαση των δικαστικών, ας το πούμε, αρχών της Κύπρου, ότι θα αφήσει να φέρει ουσιαστικά κάποια στιγμή και τη σύμβαση με την ΕΥΠ, όπως εκτίμησε ο κύριος Κεσές, ο δικηγόρος θυμάτων του Predator. Αλλά εδώ πήρε μια πρωτοβουλία η ΛΕΦΤ και εξ αφορμής αυτού έχουμε και τον κύριο Ρωανίτη μαζί μας. Κατέβασα μια πρόταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το ποιος θέλει να βάλει stop στην παρέμβαση του Ισραήλ στις εκλογές στα ευρωπαϊκά κράτη. Το αποτέλεσμα. Ορίστε.
2: Και του Ισραήλ.
1: Ναι, του Ισραήλ. Και του Ισραήλ. Εντάξει, τον τίτλο το διαβάζω. Και του Ισραήλ. Θα το εξηγήσεις εσύ, Κώστα Αρβανίτη, αμέσως μετά. Δηλαδή, λέει, η Left 100% το ψήφισαν όλοι. Ένα 26% από τους σοσιαλδημοκράτες και η Πράσινη 31%. Το Λαϊκό Κόμμα 100% όχι, το απέρριψε. Εδώ για την ιστορία να το πω γρήγορα και να μας πει και τα υπόλοιπα και το σχόλιο του σε σχέση με τι γίνεται με αυτά τα ζητήματα. Αυτή η παρεμβολή έχει να κάνει με το εξής γεγονός: με διαρροή δεδομένων ή παρακολουθήσεων ή προσωπικών δεδομένων. Στην αρχή είχε ξεκινήσει, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Βανίτη, σε σχέση με τις παρεμβάσεις του ρωσικού παράγοντα στα δυτικά κράτη για να παρεμβαίνουν στις εκλογικές διαδικασίες.
2: Στην Ανατολική Ευρώπη, ιδιαίτερα
1: στην Ανατολική Ευρώπη. Και μετά μπήκαν και άλλα κράτη, όπως και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά εδώ με το Ισραήλ, ενώ από ό,τι καταλαβαίνω, με το Ισραήλ ήταν πολύ πιο αρνητική. Ενώ έχουμε τις υποθέσεις που αλλοιώνεται τρόπον την άλλη. Δηλαδή, έτσι όπως δούλεψε το Predator στη χώρα με και τις προηγούμενες εκλογές, νομίζω δεν το λες αθώα διαδικασία αυτή. Μόνο ως έλεγχο του πολιτικού συστήματος μπορεί να πεις ότι μοιάζει.
2: Κύριε Πολάκη, εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με πρωτοβουλία της κυρίας Μέτσολα δημιουργήσαμε μία επιτροπή που λέγεται Ασπίδα για την Ευρώπη. Mm-hmm. Η αφορμή ήταν οι ομές παρεμβάσεις του καθεστώτος Πούτιν στις ανατολικές χώρες και στις εκλογικές διαδικασίες, ιδιαίτερα στην Ουγγαρία. Έλα όμως, είμαι μέλος της επιτροπής αυτής και εκπροσωπώ και την αριστερά ως αντιπρόεδρος της. Οπότε μπορώ να πάρω και ιδιαίτερες πρωτοβουλίες. Εκεί λοιπόν, ενώ συμφωνήσαμε απόλυτα για το θέμα της Ρωσίας, ενδεχομένως και της Κίνας και όλων, είχαμε τις παρεμβάσεις του Μάσκ στο Ηνωμένο Βασίλειο καταρχήν, ομές παρεμβάσεις, mm-hmm, και με το AFD στη Γερμανία, ομές.
1: Και εδώ με το μήνυμα στον Κασιδιάρη, για τον Κασιδιάρη, θυμίζω. Τη στήριξη στον Κασιδιάρη του Μάσκ.
2: Και στον Φιβία.
1: Ναι, σωστά.
2: Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οπότε λοιπόν, εμείς τότε τοποθετηθήκαμε στην επιτροπή, εγώ δηλαδή, και είπα ότι εντάξει, δεν υπάρχουν καλοί και κακοί εισβολείς. Είμαστε απέναντι σε όλους για να θωρακίσουμε την Ευρώπη και τη δημοκρατία μας. Οπότε ζητήσαμε να μπουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Κουτσά στραβά μπήκε και βεβαίως θυμήσαμε ότι υπάρχουν τρεις υποθέσεις όπου εμπλέκονται η Ισραηλινά κεφάλαια ή Ισραηλινός δάκτυλος, που αφορούν στο Paragon στην Ιταλία, στο Predator στην Ελλάδα και στο Pegasus, το πρώτο σκάνδαλο δηλαδή των υποκλοπών που ήταν στην Ανατολική Ευρώπη, όπου βεβαίως
1: όλα Ισραηλινά
2: στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπάρχει Ισραηλινή εμπλοκή.
1: Έτσι.
2: Το δεύτερο που θέλω να πω σε εσάς, που και ο Μέλλος έχει μια καλή στάση απέναντι γιατί έχει πνιγεί το θέμα, γι' αυτό το λέω. Δηλαδή και το NDR και το Mega είναι από τα λίγα μέσα που ασχολούνται με αυτό το θέμα. Θέλω να σας πω ότι στην

0: στην ιστορία αυτή, εμάς μας ενδιαφέρει από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί για τις παρακολουθήσεις θύματα ήταν ευρωβουλευτές. Ή τι σημαίνει ότι μέσω του κυρίου Ανδρουλάκη, του θύματος δηλαδή, μπορούσε να παρακολουθεί η κυρία Φοντελάιαν, η κυρία Μέτσολα, οι ευρωβουλευτές, η Κομισιόν. Και ζητάγαμε να δούμε ποιος έχει τα data αυτά και ποιος είναι αυτός που ενδεχομένως μπορεί να ακούει ή να παρακολουθεί, εκβιάζει ακόμα μέλη της ευρωπαϊκής οικογένειας. Και ένα τελευταίο θα σας πω επ' αυτού. Mm-hmm. Σας θυμίζω ότι θύμα του Predator ήταν το μέλος της Επιτροπής ΠΕΓΑ που δημιουργήσαμε τότε, θυμάστε την Επιτροπή ΠΕΓΑ που κάναμε πόρισμα και το έγραψε η κυβέρνηση στα παλιά στα παπούτσια. Ήταν ο κύριος Κούλογλου.
1: Ναι, σωστά.
0: Όπου οι τύποι αυτοί παρακολουθούσαν και την υποεπιτροπή που είχε στηθεί για να παρακολουθήσει ή να ελέγξει τη διαδικασία.
1: Τον παρακολουθήσαν.
0: Αυτό είναι σκάνδαλο.
1: Σκάνδαλο, ναι, το θυμάμαι.
0: Αυτό είναι σκάνδαλο. Και ένα τελευταίο που θα σας θυμίσω, γιατί είστε και δύο έμπειροι. Στην ιστορία του COVID, τρεις χώρες μόνο ζητούσαν data από τους πολίτες για κάθε κίνησή τους με τα γνωστά SMS. Mm. Τα θυμάστε?
1: Ναι.
0: Μέσα μέσα, ναι, για να πάμε στο γιατρό. Ήταν η Κύπρος, το Ισραήλ και η Ελλάδα.
1: Και τότε χρησιμοποιήθηκαν παρόμοιοι λογαριασμοί για να παγιδεύονται τηλέφωνα.
0: Είχαμε λοιπόν όλους αυτούς τους λόγους και άλλους πολλούς να βάλουμε στο ψήφισμα και το θέμα του Ισραήλ μέσα στο φωτιάδο. Και μας έκανε πολύ εντύπωση, μάλλον δεν θυμόντουσαν οι άνθρωποι. Οι πολιτικές ομάδες δεν ήθελαν να εμπλακούν σε αυτή την ιστορία. Μας έκανε πάρα πολύ αρνητική εντύπωση και γι' αυτό το η ΛΕΦ το δημοσιοποίησε. Ουσιαστικά η ανάρτηση δεν είναι δική μου. Είναι
1: της ΛΕΦ, της ομάδας ΛΕΦ. Εγώ το είδα εκεί και γι' αυτό επικοινώνησα μαζί σου και για τον κύριο Αβραμόπουλο. Κώστα Αρβανίτη, σου ζητώ συγγνώμη, θα λέγαμε περισσότερα γιατί είχαμε και αυτή την ομιλία της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Με πιέζει ο χρόνος γιατί έχουμε μία επόμενη σύνδεση να κάνουμε.
0: Βεβαίως.
1: Θα ξαναπούμε σίγουρα. Ήταν η ΔΕΦ των Βρυξελών, έχει δίκιο, ήταν η έναρξη των εργασιών. Δεσμεύομαι να την κάνουμε αυτή τη συζήτηση για το τι γίνεται στην Ευρώπη, γιατί εγώ πιστεύω πολύ σύντομα θα ξανανοίξει το τι κάνει η Ευρώπη και με την οικονομία της.
2: Και αν έχει καταλάβει τι έρχεται, τι κάνει, πού πάνε τα κονδύλια της, τι θέλει να περικόψει και πού θέλει να τα πάει. Τα αφήνω τροφή για σκέψη, Κώστα Αρβανίτη, για την επόμενη συνάντηση.
1: Ευχαριστούμε τον κύριο Κώστα Αρβανίτη, ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Καταλαβαίνεις τώρα, το θέμα παρακολουθήσεις και διαρροή δεδομένων είναι must.
2: Λοιπόν, δεν σταματάει αυτό όσο και αν προσπαθούν.
1: Έχουμε εκλογικές διαδικασίες οι οποίες έχουν αλλοιωθεί.
2: Όσο και αν προσπαθούν κάποιοι να το πακτώσουν με οποιοδήποτε τρόπο, χωρίς να ανοίξω άλλο θέμα συζήτησης, δεν θα τα καταφέρουν. Γιατί αυτό το πράγμα δεν θα σταματήσει. Έχει πάρα πολλά τα οποία θα αποκαλυφθούν στη συνέχεια και πιστεύω ακράδαντα ότι θα γίνει και στην Ελλάδα. Μέχρι να πάρουμε απαντήσεις, και σταματώ εδώ, για το ποιος παρακολούθησε ποιον, τι στοιχεία έχει στα χέρια του, ποιοι άλλοι τα έχουν, πού τα πήγαν, πού τα αποθήκευσαν και τι θα τα κάνουν.
1: Πού πήγαν όλα αυτά,
2: και τι χρήση μπορεί να έχουν σήμερα, αύριο ή σε 10 χρόνια, η έρευνα αυτή δεν θα κλείσει.

0: Ακούτε Mega News 104,6. Είναι η Παράτυπη με τον Σωτήρη Μπολάκη
1: και τον Γιάννη Χριστάκο.
0: Και ευθύς αμέσως θα περάσουμε σε ένα θέμα το οποίο είμαι βέβαιος ότι το έχετε δει. Αν δεν το έχετε δει, θα το μάθετε από εδώ. Γιατί ξέρετε ότι εμείς ψάχνουμε βαθιά και ασχολούμαστε με ζητήματα τα οποία στις απολύξεις τους σας αφορούν πάρα πολύ.
1: Ομολογώ, όταν μου το πρώτο είπε σαν θέμα, δεν το έπιασα. Αλλά γι' αυτό το λέω, για να το παρακολουθήσει ο κόσμος, γιατί έχει την αξία του, αφορά συναλλαγές.
0: Ναι, και τα λεφτά μας, το πορτοφόλι μας στην τράπεζα. Λοιπόν, καλωσορίζω στην παρέα μας και τον ευχαριστούμε που είναι μαζί μας για να μας δώσει τα φώτα του, τον κύριο Νίκο Γερογιάννη. Είναι ειδικός σε θέματα κύβερνο ασφάλειας. Καλησπέρα σας, κύριε Γερογιάννη.
1: Τι έγινε με τη Revolut, Γιάννη, ακριβώς?
0: Και μπαίνω. Καλησπέρα. Και μπαίνω ευθύς αμέσως στο θέμα. Τι έχει γίνει? Γνωρίζετε όλοι τη γνωστή ηλεκτρονική τράπεζα Revolut με εκατομμύρια συνδρομητές σε όλο τον κόσμο που έχουν τα χρήματά τους και κάνουν συναλλαγές. Έπεσε θύμα κυβερνοεπίθεσης, όπως ξέρετε συμβαίνουν αυτά. Έπεσε θύμα και η Revolut. Παραβιάστηκαν τουλάχιστον 700 λογαριασμοί πελατών. Και όταν λέμε παραβιάστηκαν λογαριασμοί πελατών, σημαίνει ότι πήραν όλα τους τα προσωπικά στοιχεία, τα στοιχεία καρτών, που μένουν, ποιοι είναι, πόσα έχουν, πώς τα χρησιμοποιούν, και βέβαια κανείς δεν ξέρει τι άλλους κωδικούς μπορεί να έχουν φτάσει. Τι σημαίνει τώρα αυτό? Η εταιρεία έστειλε ένα μήνυμα έντρομη στους ανθρώπους που είδε ότι παραβιάστηκαν τα δεδομένα τους και είναι σε ισχύραν τρίτων, και σήμερα βγαίνουν λοιπόν δημοσιεύματα από πολύ μεγάλα αμερικάνικα δίκτυα και λένε ότι οι hackers, ας το πω έτσι, ζητάνε λίτρα 3 εκατομμυρίων ευρώ από την Revolut για να μην δημιουργήσουν πρόβλημα.
1: Για να μην καταρρεύσει το σύστημα.
0: Καταρρεύσει το σύστημα. Οπότε, πρώτο ερώτημα στον κύριο Νίκο Γερογιάννη.
1: Μπορούν και εκβιάζουν οι hackers, δηλαδή σε τι είμαστε μπροστά? Γιατί αυτό μου δίνει λίγο κάπως με τις παρεμβάσεις που γίνονται από ιδιώτες σε μεγάλα συστήματα. Είναι υβριδικός πόλεμος, φαίνεται, αλλά εδώ είναι υβριδικό έγκλημα.
0: Κύριε Νίκο Γερογιάννη, είμαστε στα πρόθυρα μιας τόσο μεγάλης απειλής, ώστε να φοβόμαστε και για τα χρήματα που έχουμε στην τράπεζα, τα χρήματά μας?
1: Είναι πολλοί αυτοί που έχουν Revolut.
0: Και όλες τις τράπεζες. Εγώ το γενικεύω. Πάω σε όλες τις τράπεζες.
2: Όχι. Λοιπόν, πρώτα να ξεκινήσω με κάτι πολύ θετικό. Αυτό που αναφέρατε τώρα είναι κάτι το οποίο το μάθαμε. Που σημαίνει ότι το μάθαμε γρήγορα. Αυτό που εμένα με προβληματίζει είναι τι δεν γνωρίζουμε, τι θα έρθει αργότερα. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι 100% των εταιριών έχουν γίνει σήματα κυβερνητοεπιθέσεων. Άλλες το ξέρουν, άλλες δεν το ξέρουν.
1: Το ερώτημα είναι, σωστά το λέτε, μήπως έχουν πέσει και θύματα εκβιασμών από αυτούς τους hackers?
2: Λοιπόν, θα πούμε κάτι. Πρώτα απ' όλα, δεν μιλάμε για μια κλασική εικόνα εδώ ενός hacker που έσπασε το σύστημα της τράπεζας. Ο επιτιθεμόμενος εκμεταλλεύτηκε την εμπιστοσύνη που υπήρχε ως μια κρατική υπηρεσία. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δηλαδή, η Revolut αυτή τη στιγμή δεν εισέβαλαν μέσα στα κεντρικά συστήματα και αδειάσανε λογαριασμούς. Όπως είπατε πολύ σωστά, πήρανε κάποια δεδομένα. Αυτό είναι πλαστοπροσωπία. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Γιατί ο επιτιθέμενος προσπάθησε να κερδίσει την εμπιστοσύνη. Και όταν μιλάμε για κυβερνοασφάλεια, δεν προστατεύουμε μόνο τους υπολογιστές. Προστατεύουμε ολόκληρη την αλυσίδα εμπιστοσύνης.
0: Το ερώτημα είναι όμως, θα μπορούν, όπως σωστά κράτησε αυτό που είπατε, τι θα γίνει αύριο? Θα μπορέσουν ενδεχομένως αύριο η τεχνολογία να φτάσει σε σημείο να αδειάσουν και κανένα λογαριασμό ή να μεταφέρουν χρήματα αλλού?
2: Πρώτα απ' όλα, κάτι άλλο. Η απάντηση είναι ναι, μπορεί να υπάρξει δυνατότητα, προσπαθούμε να προστατευτούμε, αλλά το ότι ζητήσανε, και το είδα και εγώ, κάποια λίτρα, ένα ποσό το οποίο είναι πολύ μικρό, μου φαίνεται ότι καταλαβαίνουμε ότι έχουμε φτάσει σε αυτό που έχω εξηγήσει αρκετές φορές, ότι μέσα στον COVID δημιουργήθηκε μια καινούργια κατάσταση ανθρώπων, παιδιά τα οποία μπορέσανε και αναπτύξανε κάποιες τεχνολογίες και μπορούν αυτή τη στιγμή να κάνουν πειράματα και να δίνουν παραδείγματα σε άλλους. Αντί να κάνουν ένα TikTok και να παρουσιάζουν τους μυς, κάνουν αυτή τη στιγμή παραδείγματα πώς μπορούν να μπουν. Το ότι πήραν μόνο 700 λογαριασμούς είναι ένα μικρό ποσό. Το ότι ζητάνε ένα μικρό ποσό από τη Revolut, το οποίο πιστεύω ότι δεν θα πληρωθεί. Γιατί αν πληρωθεί θα δημιουργηθεί και πρόβλημα. Δημιουργεί πολλά ερωτηματικά ποιοι είναι αυτοί που κρύβονται πίσω από τέτοια πράγματα και πώς μπορούμε εμείς αυτή τη στιγμή να προστατευτούμε. Επαναλαμβάνω ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να είμαστε στην ολόκληρη αλυσίδα εμπιστοσύνης. Τα περισσότερα προβλήματα που γίνονται αυτή τη στιγμή δεν είναι επειδή καταφέρνουμε να μπούμε στα συστήματα, είναι επειδή κάποιος απ' έξω από την εταιρεία άφησε ένα στικάκι, κάποιος μπόρεσε και βρήκε τη δυνατότητα να γνωρίζει ποια είναι τα δύναμα στοιχεία από κάποιον για να μπορέσουν να πάρουν. Και όλα είναι επικίνδυνα. Πρέπει να προστατευτούμε αυτή τη στιγμή.
0: Συμφωνώ. Και ένα ερώτημα τελευταίο, γιατί έρχεται και η ώρα να κλείσουμε, που θα ήθελα να σας κάνω και το θεωρώ αρκετά σημαντικό. Πιστεύετε ότι υπάρχουν εταιρείες, από ό,τι έχετε ακούσει, έτσι δεν θέλω τώρα ονόματα διευθύνσεις που λέμε, αλλά υπάρχουν εταιρείες, από ό,τι ξέρετε το χώρο που λειτουργείτε, που έχουν πληρώσει αυτά τα λίτρα για να μην υποστούν τα χειρότερα από αυτούς που τους υπέκλεψαν στοιχεία?
2: Ναι, και κάτι διαφορετικό, υπάρχουν εταιρείες που πληρώνουν μηνιαία λίτρα, γιατί για να μπορέσουν να λύσουν το πρόβλημα είναι τόσο σημαντικό που το έχουν βάλει στο OPEX και όχι στο CAPEX.
1: Νταβατζηλί και κανονικό, συγγνώμη και για την έκφραση.
0: Έτσι.
1: Προστασία, πουλάνε προστασία, ναι. Κυβερνοαπίθεση.
0: Λοιπόν, θα ευχαριστήσω τον κύριο Νίκο Γεωργιάννη με τη δέσμευση να κάνουμε αυτή την κουβέντα κάποια από τις επόμενες μέρες με περισσότερο χρόνο, γιατί ανοίγουν πολλά ζητήματα από αυτά εδώ. Σας ευχαριστούμε θερμά για τις πληροφορίες που μας είπατε. Όπως καταλαβαίνεις, Σωτήρη, όπως μας είπε και ο κύριος Γεωργιάννης, εδώ η απάντηση ήταν ναι και ναι. Μπορούν να εισβάλλουν και ίσως κάποια στιγμή να φτάσουμε σε ημέρες όπου μπορεί να φτάσουν και στα χρήματά μας πέρα από τα στοιχεία μας, έτσι. Και ναι, υπάρχουν και εκβιασμοί και εταιρείες για να μην καταστραφεί προφανώς το οικοδόμημα το ηλεκτρονικό που έχουν, πληρώνουν
1: ενδεχομένως και τίποτα άλλο,
0: και μηνιαία
1: αυτή
0: λίτρα.
1: Η πρακτική να ζητάνε μηνιαία λίτρα μην μετακυλιστεί σε εμάς, γιατί πρέπει να έχουμε και προστασία.
0: Λοιπόν, πώς θα κλείσω σήμερα? Σήμερα θα κλείσω όπως και χτες. Θα σου βάλω ένα ωραίο quiz, γιατί ξέρω ότι σου αρέσουν αυτά και εμένα μου άρεσαν, και θα σε ρωτήσω λοιπόν ευθέως να μου πεις αν ξέρεις τι διαβάζει τελευταία ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρεις,
1: δεν μπορώ να φανταστώ.
0: Λοιπόν, εγώ είμαι από μια συνέντευξή του που είδα και δημοσιοποιήθηκε πριν από λίγο. Αποκάλυψε σε μια συνάδελφό μας ότι διαβάζει ένα βιβλίο το οποίο λέγεται «Κεντρώοι όλοι του κόσμου ενωθείτε». Έψαξα λοιπόν «Κεντρώοι όλοι του κόσμου ενωθείτε». Κατάλαβες, εξητάρει αυτό. Έψαξα λοιπόν να βρω τι είναι αυτό το βιβλίο. Και βρήκα λοιπόν ότι είναι ένα βιβλίο του γνωστού συγγραφέα και δημοσιογράφου στο παρελθόν, αρθρογράφου του Bloomberg για την ακρίβεια, Adrian Wooldridge, ο οποίος έχει γράψει αυτό το βιβλίο που είναι μια παραλλαγμένη αναφορά φυσικά στο πασίγνωστο σύνθημα «Προλετάρι όλου του κόσμου ενωθείτε» και αναλύει την κρίση που διέρχεται η σύγχρονη φιλελεύθερη δημοκρατία, εγκλωβισμένη ανάμεσα στην άνοδο του λαϊκισμού και των αυταρχικών καθεστώτων. Κράτα τα σχόλιά σου για αύριο.
1: Αφιερώνω αύριο τα σχόλια, αφιερώνω το Μάνο Λοΐζο που κλείνουμε. Τίποτα δεν πάει χαμένο στη χαμένη σου ζωή. Το όνειρο του κέντρου ανασένω και αρχίζω από την αρχή.

0: Μέγα News 104,6.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων στις 5 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο Εύη Βυσβάρδη. Έρευνα ξεκινάει η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος στο προφυλακισμένο ζευγάρι γιατρών που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στο πλαίσιο της έρευνας θα αξιολογηθούν όλα τα στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, ενώ τα κλιμάκια της αρχής θα εξετάσουν ενδελεχώς τα οικονομικά στοιχεία των δύο προφυλακισμένων γιατρών. Σε περίπτωση που προκύψουν ενδείξεις για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, ο επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής θα προχωρήσει σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων. Δύο σημαντικά στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα της εισαγγελίας στα γραφεία του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών φέρνει στο φως το Mega News 104,6. Όπως αποκάλυψε η δημοσιογράφος Έλενα Φιντανίδου, από τους φακέλους που συγκεντρώθηκαν βρέθηκε τιμολόγιο που αφορά στην αγορά του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης από το ιατρείο στο οποίο υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζονάκης. Το κόστος ήταν 35.000 ευρώ και αγοράστηκε στην τιμή των 29.000 με έκπτωση. Επίσης, εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι τα ορίσματα των ελέγχων του Ιατρικού Συλλόγου δεν ανέφεραν αριθμούς πρωτοκόλλου. Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το ρεπορτάζ για το συγκεκριμένο ιατρείο είχαν γίνει καταγγελίες στον Ιατρικό Σύλλογο από τον νεφρολόγο Χρήστο Ιατρού και κατόπιν αυτού έγιναν οι έλεγχοι. Αίσθηση προκαλεί η καταγγελία στον σταθμό μας μητέρας μαθητή του Ειδικού Γυμνασίου Ηλίου για τις άθλιες συνθήκες λειτουργίας του. Όπως ανέφερε, 70 παιδιά κάνουν μάθημα σε δύο υποστελεχωμένες αποθήκες. Πρόσθεσε ότι μέχρι πέρυσι τα παιδιά προαυλίζονταν στον δρόμο, ενώ φέτος ο Δήμος προχώρησε σε αυτοσχέδια περίφραξη του χώρου. Στην επίσπευση του χρόνου απονομής της δικαιοσύνης, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας νωρίτερα στην εκδήλωση του ελεγκτικού συνεδρίου για την ολοκλήρωση της ψηφιακής και ενεργειακής αναβάθμισής του. Όπως είπε, στόχος είναι να μειωθεί έως τα τέλη του 2027 ο χρόνος έκδοσης μιας δικαστικής απόφασης στις 600 με 650 ημέρες, περίπου στο μισό δηλαδή από τις σχεδόν 1.500 που απαιτούνται σήμερα. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες των αρχών σχετικά με το απίστευτο περιστατικό που συνέβη χθες σε χωριό των Χανίων, όπου δύο παιδιά ηλικίας 4 και 5 ετών φέρονται να έμειναν κλειδωμένα μέσα σε σχολικό λεωφορείο για 5 ώρες, χωρίς να γίνουν αντιληπτά από τη συνοδό και τον οδηγό. Σύμφωνα με καταγγελίες γονέων, αν και τα παιδιά κατέβηκαν κανονικά από το πρωινό δρομολόγιο, τα δύο νήπια που φέρονται να κάθονταν στις πίσω θέσεις έμειναν κλειδωμένα, χωρίς να γίνουν αντιληπτά. Ανοίγει ο δρόμος για νέα προεδρική υποψηφιότητα Ερντογάν. Τουρκικά μέσα επικαλούνται ανώτερο σύμβουλο του Ερντογάν, ο οποίος μίλησε για ενδεχόμενες προώρες εκλογές τον Απρίλιο του 2028. Την ίδια ώρα επιβεβαιώνει τη σαφή στήριξη στην εκ νέου υποψηφιότητα του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για τις επόμενες προεδρικές εκλογές η ηγεσία του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, όπως προκύπτει από πρόσφατες δηλώσεις. Ο Γκιούλ υποστήριξε ότι η σχετική διαδικασία μπορεί να δημιουργήσει το πολιτικό πλαίσιο για την επόμενη προεδρική αναμέτρηση και εξέφρασε την πεποίθηση ότι η τουρκική βουλή θα ανταποκριθεί στην προσδοκία του έθνους. Νέα ευκαιρία 6 ημερών για υποβολή αίτησης για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα, καθώς ανοίγει ξανά η πλατφόρμα σήμερα. Από σήμερα, 5η 17 Σεπτεμβρίου έως και την 3η 22 Σεπτεμβρίου, επιτρέπεται η εκ νέου υποβολή αιτημάτων για το στεγαστικό επίδομα ακαδημαϊκού έτους 2025-26 για όσους ενδιαφερόμενους δικαιούχους δεν υπέβαλαν αίτηση εντός της πρώτης προθεσμίας.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Μεγάλη ευρωπαϊκή βραδιά για τον Όφη. Η ομάδα της Κρήτης φιλοξενεί απόψε στις 8 παρατέταρτο την γερμανική Hoffenheim για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Το παιχνίδι θα διεξαχθεί στο Παγκρίτιο στάδιο και στις εξέδρες αναμένονται περισσότεροι από 15.000 φίλαθλοι. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
2: Αύριο Παρασκευή στην Αττική θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Λίγες μόνο πρόσκαιρες νεφώσεις θα εμφανιστούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρεια ή βορειοανατολική με την ίδια ένταση πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε επίσης αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κατά διαστήματα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 20 28 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι αρχικά μεταβλητοί και από το μεσημέρι νότιο-νότιο-ανατολική 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα η ηλιοφάνεια επιστρέφει και θα κυριαρχήσει στις περισσότερες περιοχές. Ωστόσο, το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν κατά τόπους λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα πιο αυξημένες στα Ηπειρωτικά και το Ιόνιο, όπου κυρίως στα δυτικά ορεινά, αλλά και στο κεντρικό και νότιο Ιόνιο είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα είναι ασθενείς και γενικά μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ, πρόσκαιρα στα νοτιοανατολικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, χωρίς όμως να ξεφεύγει από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 30 βαθμούς και τοπικά στα Ηπειρωτικά έως 31 βαθμούς Κελσίου.
0: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Αυξημένη κίνηση αυτήν την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Χαλκιδόνα ανατμήματα και στην κάθοδο από Κηφισιά μέχρι Νέα Φιλαδέλφια ανατμήματα επίσης. Ίδια εικόνα στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, αλλά και στην παραλιακή λεωφόρο στο ρεύμα προς Αθήνα από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Φλίσβο μέχρι Ελληνικό. Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 5.30. Ακολουθούν Νικήτας Κορονάκης, Σοφία Μπερετάνου.
0: Μέγα News 104,6.
3: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
4: Διζυγλικινικό.
3: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors.
3: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
8: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
7: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
8: Και εδώ και εκεί.
7: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
8: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
7: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
9: Αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη. Τραγουδά ο Θοδωρής Φέρης. Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Συμμετέχουν Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης, Κλαβδία, Άγγελος Θεοδωράκης. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Live Productions.
0: Mega News 104,6.
10: Μαμά, να πάρω χαρτζιλίκι από το πορτοφόλι σου.
11: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
10: Έλας ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της είναι 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
12: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
13: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
14: Ωραία, πού πάμε, ρε! Πού πάμε!

0: Εδώ είμαστε. Καλό απόγευμα σε όλες. Καλό απόγευμα σε όλους. Χρόνια πολλά, Σοφία.
1: Μεγάλη γιορτή σήμερα. Ευχαριστώ πολύ, Νικήτα Κορονάκη. Καλησπέρα, καλησπέρα. Πίστη, αγάπη, ελπίδα. Και ήθελα να σου δείξω, ερχόμενη εδώ, ένα μήνυμα που μου στείλε ένας φίλος μου για ευχές. Δεν ξέρω πώς μπορώ να το πάρεις. Είναι ωραίο που μου λέει, γιατί έχω και δύο παιδιά που τα έχω.
0: Ναι, χρόνια πολλά και στα παιδιά.
1: Και αγάπη και ελπίδα. Και μου γράφει χρόνια πολλά σε όλες τις αγάπες που μας έβγαλαν την πίστη, αλλά μας γέμισαν σοφία και δεν χάσαμε την ελπίδα μας.
0: Πολύ, πολύ ωραία. Το προσυπογράφω. Χρόνια πολλά και σε όλους εσάς, όλες εσάς κυρίως που γιορτάζετε σήμερα. Είναι μεγάλη γιορτή, έχει αυτή η περίοδος, έχει πολλές γιορτές. Είναι όμορφα να βρίσκουμε μια αφορμή να γιορτάζουμε. Δεν χρειάζεται να είναι ονομαστική, δεν χρειάζεται να είναι γενέθλια, δεν χρειάζεται να είναι επέτειος. Οποιαδήποτε στιγμή της
1: χρονιάς. Να γιορτάζουμε, αυτό είναι το πιο σημαντικό.
0: Να γιορτάζουμε, να περνάμε καλά.
1: Εσείς είστε στην κίνηση αυτή τη στιγμή. Αυτό μπορώ να το πω και να το ξαναπώ,
0: σίγουρα.
1: Γιατί ερχόμενοι εδώ ήταν.
0: Που πάρκαρες σήμερα.
1: Στο Δήμο της Αθήνας για άλλη μια φορά.
0: Είναι
1: πάρα
0: τραγική.
1: Πολύ δύσκολη κίνηση, ειδικά αυτές τις ώρες. Να έχετε υπομονή και εμείς να προσπαθήσουμε να κρατήσουμε όσο το δυνατόν καλύτερη στροφιά.
0: Να στείλουμε αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε αυτούς που είναι και όχι απλά στο κόκκινο. Δηλαδή τώρα βλέπω εκεί μπροστά από το Καλλιμάρμαρο, γύρω από το Σύνταγμα, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Σταδίου, στην άνοδο και στην κάθοδο της Κηφισίας, στην Κατεχάκη.
1: Υπομονή, δεν έχουμε τίποτα άλλο να σας
0: πούμε. Ξέρεις τι μπορούμε να κάνουμε όμως, εκεί που είναι ακινητοποιημένοι, να τους πούμε, να μας στείλουν τα μηνύματά τους με προσοχή, καλύτερα κάποιος συνοδηγός, να πάρουν τα τηλεφωνήματά τους εδώ στο τηλεφωνικό κέντρο, στο 211-016-1046. Θα το σηκώσει ο Λάμπρος ο Ρήγας και θα τους απαντήσει με την ευγένειά του, θα τους ακούσει με προσοχή.
1: Viber λοιπόν ή WhatsApp 698-104-104-6. Ήθελα να το πω, ναι, τους είναι πιο εύκολο.
0: Ποιο,
1: να
0: ποιος
1: 104-104-6.
0: Αυτός νομίζω είναι έτσι,
1: πιο εύκολος τρόπος. Mega News 104-6 και studio at meganews104-6.gr. Τα email σας.
0: Και τα χρόνια πολλά στη Σοφία. Όποιοι θέλετε μπορείτε να. Εγώ θα βγάζω στον αέρα. Όποιος θέλει τον προκαλώ να πάρει, να το βγάλουμε στον αέρα.
1: Εντάξει, βέβαια. Να ευχηθούμε ευχές να λέμε. Να μας πει ό,τι θέλει.
0: Να ανοίξουμε τις γραμμές.
1: Να το μοιραστεί μαζί μας και φαντάζομαι και την απόγνωσή του που βρίσκεται τόση ώρα στο δρόμο. Σαν σήμερα λοιπόν, έχω να σου πω ότι γεννήθηκε το 1934 ο Γουόρεν Μιτόφσκι. Γιατί είναι σημαντικός. Γιατί είναι. Να, τώρα ας πούμε το συζητάμε, θα συζητήσουμε δύο δημοσκοπήσεις. Γιατί.
0: Ναι, είναι ο πατέρας των Exit Poll. Αυτός που πρώτη φορά έφερε αυτή την αλλαγή στο πώς παρακολουθούμε τις εκλογικές διαδικασίες και καταλαβαίνουμε το τι ψήφισαν οι πολίτες πριν ανακοινωθούν επίσημα τα αποτελέσματα, πριν ανοίξουν. Δηλαδή, σταματάνε, ξέρετε, Exit Poll είναι μια κάλπη έξω από τα εκλογικά τμήματα.
1: Ακριβώς, λες. Και δίνουν νομίζω όλο και τον παλμό το τι θα ακολουθήσει μετά. Αν σκεφτείς ότι το πρώτο exit poll έγινε, πραγματοποιήθηκε σε αμερικανικές εκλογές το 1967 και πού αλλού φυσικά, στο Κεντάκι, μια τεράστια πολιτεία, και έτσι άνοιξε το δρόμο για την πρακτική που ακολουθούμε μέχρι και σήμερα. Και νομίζω ότι είναι και ενδεικτική. Ακούμε πολλές δημοσκοπήσεις, τι θα γίνει, πώς θα γίνει. Είδαμε δύο νέες δημοσκοπήσεις, μία της Πάλης και μία της.
0: Τι κατάλαβες
1: Πόλς
0: τώρα, γιατί έχει σημασία και πώς τα διαβάζει ο καθένας τις δημοσκοπήσεις.
1: Σωστά, τα λες σωστά. Νομίζω ότι δεν ξέρω αν καταλάβανε καλά τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και χρειάστηκε να τα ξαναδούνε. Έβλεπα ότι δεν ήταν πολύ ικανοποιημένοι, ωστόσο δίνουν έτσι ένα μεγάλο προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας, τουλάχιστον στην πρώτη μέτρηση που είδαμε.
0: Για το Action 24 ήταν τη Opinion. Εντάξει, στην εκτίμηση εκεί βλέπω καταρχάς ότι είναι οκτακομματική βουλή που παίζει τη σημασία του αυτό για το ενδεχόμενο αυτοδυναμίας. Το 31 Νέα Δημοκρατία. Δεύτερο κόμμα είναι η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στο 15,9. Οριακή άνοδος εκεί, 0,4 δηλαδή. Τρίτο το Πασόκ με 12,1. Εδώ είναι όμως η μεγαλύτερη άνοδος, είναι 1,6. Που έχει ανέβει, ακολουθούν μετά.
1: Η μεγαλύτερη, τεράστια άνοδος, 1,6, εντάξει.
0: Όταν έχεις να το κάνεις σε σύγκριση, όταν βλέπεις από τη μία δημοσκόπηση στην άλλη, το ένα κόμμα να μένει σταθερό ή να ενισχύεται λίγο και το άλλο περισσότερο, σημαίνει ότι τουλάχιστον τα κέρδη που μπορεί και αποκόμισε κάποιο π.χ. σε σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα και τον Νίκο Ανδρουλάκη με τον Πασόκ και την Ελλάδα από τη ΔΕΘ, περισσότερα είναι του
1: ευνοημένος
0: Πασόκ. Τουλάχιστον από αυτή τη δημοσκόπηση.
1: Τον άκουσα τώρα και σήμερα τον πρόεδρο του κόμματος. Mm-hmm. Δεν είπε αν θα πάει με κάποιον, αλλά αυτό ήταν και το ζητούμενο. Σιγά, δηλαδή, αν θα πάει με κάποιον ή κάποιον θα αφήσει πίσω, αλλά αυτό είναι και το ζητούμενο. Να μπορέσει να πείσει τον Έλληνα πολίτη να τον ψηφίσει και όχι να τον ψηφίσει γιατί θα πάει κάπου ή θα πάει με κάποιον άλλον.
0: Ναι, εγώ θέλω να δω τώρα τι θα πούνε εκεί πάλι στο Πασόκ, γιατί αποχώρησε ένα στέλεχος από το Πασόκ, η Ρόζα Βρετού. Μάλιστα, εξαπολύει πειρά κατά του Προέδρου του Νίκου Ανδρουλάκη. Εντάξει, τώρα οι πληροφορίες λένε και το ρεπορτάζ θα πάει στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Έχει στείλει μια επιστολή παραίτησης. Τώρα το Πασόκ διαραίουν
1: και
0: ότι.
1: Το Πασόκ ανταπαντά ότι θα πάει στον Αλέξη Τσίπρα. Μάλλον θα ξέρει κάτι περισσότερο από αυτό.
0: Και λένε κιόλα ότι δεν ήταν και στο κόμμα, λέει η κυρία Βρετού. Εδώ δεν συμμετείχε στο συνέδριο του κόμματος, το πιο σημαντικό όργανο. Δεν είχε
1: προσέλθει.
0: Ναι,
1: δεν είχε
0: παρουσία. Άρα έχει φύγει, λένε, καιρό από το κόμμα. Μπορεί
1: ήταν
0: να πάει
1: υποψήφια όμως η κυρία Βρέτο. Ήταν υποψήφια ευρωβουλευτής κλπ.
0: Εντάξει, τώρα αυτό θα τα έχουμε. Τώρα από εδώ και πέρα τα πέρα δόθε στο
1: πέρα δόθε Ελλάς, Πασόκ Ελλάς.
0: Εγώ πήρα τον ένα, εσύ μου πήρες τον άλλο. Εντάξει, θα τα έχουμε. Όσο πάμε και στις εκλογές, θα τα έχουμε. Να δούμε και πότε θα είναι αυτό.
1: Το θέμα είναι τώρα στις δημοσκοπήσεις που συζητάμε, Νικήτα, αν αυτό θα αποτυπωθεί κάπως στα στελέχη που εναλλάσσονται, αν τελικά εναλλάχθησαν.
0: Να αλλάξει, όπως την είπαμε, κυρία Βρέτου, κυρία Ρόζα, το κλίμα.
1: Τη ρο,
0: ναι,
1: στην πορεία.
0: Δεν νομίζω.
1: Εντάξει, θα το δούμε.
0: Πάμε τώρα στα πολύ σημαντικά εδώ που το πρωί βλέπουμε τις αποκαλύψεις που κάνει το Mega News 104,6 και έχει να κάνει με τα κενά στα σχολεία, με την κατάσταση την οποία επικρατεί στα σχολεία. Έχουν ανοίξει τώρα από την περασμένη Παρασκευή, σε λίγο κλείνουμε μία εβδομάδα. Αλλά τα λειτουργικά κενά είναι πάρα πολλά. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε εδώ στο ραδιόφωνο μας η Μάρνη Παπαμαθαίου, στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, δηλαδή νηπιαγωγεία και δημοτικά, 4 ημέρες μετά την έναρξη των μαθημάτων υπάρχουν 7.459. 4.873 αφορούν την παράλληλη στήριξη.
1: Και αυτό είναι και πολύ ευαίσθητο κομμάτι.
0: Βέβαια, την ειδική αγωγή λείπουν 428 δάσκαλοι και 466 νηπιαγωγοί. Πάμε να συνομιλήσουμε.
1: Θέλεις και λίγο τον αριθμό.
0: Καθόλου. Ας μην πάμε τώρα και για τα κτηριακά, θα τα δούμε και αυτά
1: εν
0: στη
1: καιρό.
0: Συνέχεια. Ναι, είναι και αυτά πολύ σημαντικά και ξέρουμε και όλοι τι επικράτει στα σχολεία. Λοιπόν, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι η κυρία Βαγγελιό Πλατανιά, είναι πρόεδρος της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Γονέων και Μαθητών Ελλάδας. Καλησπέρα σας, κυρία Πλατανιά.
1: Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Καλησπέρα και σε
1: εσάς. Ευχαριστούμε που είστε κοντά μας. Πολλά τα κενά, κυρία Πλατανιά. Και να μας πείτε και πώς έχετε αντιδράσει, γιατί το τελευταίο διάστημα αντιδράτε συχνά. Αν έχετε πάρει κάποια απάντηση. Και είναι και πολύ ευαίσθητο, το συζητάγαμε και με τον Νικήτα, το κομμάτι της παράλληλης στήριξης. Αυτά τα παιδιά δεν μπορούν να προοδεύσουν αν δεν έχουν παράλληλη στήριξη. Και μιλάμε για 4.873 κενά.
2: Κοιτάξτε να δείτε, η αλήθεια είναι ότι στα κοστολογημένα προγράμματα της κυβέρνησης και όλων των άλλων βέβαια δεν περισσεύουν χρήματα για την εκπαίδευση, όπως καταλαβαίνετε.
0: Mm-hmm.
2: Γι' αυτό και αυτή η οικονομία, που βέβαια είναι οικονομία επιλεκτική, αλλού γίνεται, αλλού δεν γίνεται, αλλά στα σχολεία μας κοστίζει με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή με χιλιάδες κενά.
1: Δεν υπάρχει καθηγητής. Τι κάνετε και πώς έχετε αντιδράσει τελευταία?
2: Κοιτάξτε να δείτε, αυτές τις μέρες οργανώνονται από τις ενώσεις γονέων, από τις ομοσπονδίες, οργανώνονται κινητοποιήσεις στις δευτεροβάθμιες, στις διευθύνσεις δηλαδή εκπαίδευσης. Γιατί η αλήθεια είναι ότι τα προβλήματα είναι πολλά. Είναι πολλά τα κενά, είναι πολλά οι συνθήκες των τμήματων που κι αυτές έχουν στόχο.
0: Δηλαδή, πόσα άτομα βάζουν πλέον στο τμήμα και ποιο είναι, υπάρχει ένα όριο, θυμόμαστε κι εμείς από τα δικά μας μαθητικά χρόνια. Τώρα που βρίσκεται, τι κάνουν δηλαδή?
2: Από αυτά τα μαθητικά δικά μας χρόνια, επειδή όπως καταλαβαίνετε η κατάσταση αντί να πηγαίνει καλύτερα χειροτερεύει, το όριο μαθητών ανατάξει έχει αυξηθεί. Μάλιστα, υπενθυμίζω
0: δηλαδή,
2: ότι...
0: Δηλαδή ποιος είναι ο αριθμός σήμερα?
2: Θα πω, είναι 25 στην πρωτοβάθμια και 27 στην δευτεροβάθμια.
0: Είναι 27 παιδιά τώρα, ναι, και είναι και παραπάνω. Ναι. Λέτε, γιατί όχι, εγώ προσπαθώ να σκεφτώ τώρα που είμαι πολύ μακριά από αυτό. 27 παιδιά τώρα μέσα σε μια τάξη, με ποιο να πρωτοασχοληθεί ένας καθηγητής, πώς μπορεί να γίνει?
2: Μιλάμε ότι στιβάζονται τα παιδιά και μάλιστα μιλάμε για ένα νόμο που αυτό το όριο άλλαξε προς τα πάνω, αν θυμάστε το 2020, μέσω πανδημία.
0: Βέβαια.
2: Όμως η ουσία σε αυτό είναι ότι πραγματικά προσπαθούν να εξοικονομήσουν χρήματα. Γιατί την ίδια ώρα που επικαλούνται το δημογραφικό,
0: ναι,
2: και λένε δηλαδή ότι τα παιδιά μειώνονται, πράγμα, ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα όντως. Αντί όμως η κυβέρνηση να το κοιτάξει κατάματα και να πάρει μέτρα ενίσχυσης των οικογενειών, στην πραγματικότητα τα παιδιά γενικά μειώνονται, τις τάξεις αυξάνονται. Αυτό δηλαδή.
0: Μειώνουν τα τμήματα, βέβαια, εκεί που θα είχαν, ας πούμε, για παράδειγμα 4 και 5. Εμείς είχαμε, θυμάμαι, μέχρι και το τμήμα στην κάθε τάξη. Φαντάζομαι γίνονται λιγότερο.
2: Για λόγους οικονομίας, για να εξοικονομηθούν εκπαιδευτικοί, γιατί αυτά τα κενά τα οποία καταγράφονται και δώσαν στη δημοσιότητα πολύ συγκεκριμένα με συνέντευξη τύπου η διδασκαλική ομοσπονδία, για την πρωτοβάθμια τουλάχιστον. Μιλάμε για κενά που έχουν προκύψει και έχουν καταγραφεί με δεδομένες αυτές τις συνθήκες και τις συγχωνεύσεις σχολείων.
1: Μπορεί δηλαδή ένα παιδί να εξελιχθεί που χρειάζεται παράλληλη στήριξη και να περάσει επιτυχώς στην επόμενη βαθμίδα?
2: Εκεί η κατάσταση είναι πολύ πιο τραγική, γιατί υπενθυμίζω ότι επίσης πέρασε ένας νόμος πέρυσι που ουσιαστικά καταργεί αυτή την δυνατότητα, ας πούμε, κάθε παιδί να έχει τον δικό του εκπαιδευτικό παράλληλη στήριξη.
0: Αυτή δεν είναι περίπου... ουσία όμως, το κάθε παιδί να έχει ένα προσωπικό.
2: Προφανώς. Γι' αυτό και αυτή τη στιγμή υπάρχουν, ειδικά σε ορισμένες περιοχές, καταγγελίες ότι είναι, για παράδειγμα, οι ενώσεις γονέων στα διαμερίσματα του Πειραιά καταγγέλνουν ότι περίπου το 50% των αιτήσεων για παράλληλη στήριξη έχει καλυφθεί. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν άλλα τόσα παιδιά που είτε δεν καλύπτονται καθόλου, είτε καλύπτονται μερικώς, γιατί πια η διάγνωση, ξέρετε, δεν είναι ένα παιδί έχει ανάγκη παράλληλη στήριξη ή δεν έχει. Αλλά προκειμένου να μοιράζεται ένας εκπαιδευτικός παράλληλη στήριξη σε παραπάνω μαθητές.
0: Καλά, και να είναι δύο, και αυτό καλό θα ήταν. Αλλά εδώ ξέρουμε και παίρνουμε καταγγελίες ότι ένας εκπαιδευτικός παράλληλη στήριξη έχει μαζεμένα 5 και παραπάνω μπορεί παιδιά.
2: Πέντε και 6 παιδιά, τα οποία μπορεί να συνεπάρχουν σε ένα τμήμα 27 παιδιών.
1: Καταλαβαίνετε. Και υπάρχει και το κεδασί για την αξιολόγηση, και δηλαδή δεν μπορεί να αρνηθεί ένας εκπαιδευτικός ότι έχει ανάγκη το παιδί την παράλληλη στήριξη. Ωστόσο, δεν υπάρχει, είναι άφαντος αυτός ο εκπαιδευτικός. Πρέπει να πάρετε τις απαντήσεις σας κι εσείς και εμείς.
0: Τι σας λένε,
2: δεν
0: σας έχουν πει από...
2: στήριξη,
0: ναι, δεν λειτουργεί, το ξέρουμε. Τι σας λένε?
2: Δεν υπάρχουν σχολικοί νοσηλευτές. Κοιτάξτε να δείτε, σε μια συνάντηση που είχαμε.
0: Γιατί λένε, μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα κάνουν και νέες προσλήψεις αναπληρωτών από την πλευρά τους, από την Υπουργεία.
2: Θα κάνουν. Κάποιες έχουν ανακοινώσεις για 6.000 προσλήψεις πανελλαδικά, δηλαδή για την πρωτοβάθμια, τη δευτεροβάθμια.
1: Να τις δούμε, εδώ θα είμαστε, κυρία Πλατανιά, να τα λέμε, να τα λέμε και να τα ξαναλέμε για να δούμε αποτέλεσμα.
2: Εμείς υπενθυμίζουμε την ανάγκη όλοι οι γονείς, τα λέγαμε και όλοι οι εργαζόμενοι, γιατί καταλαβαίνετε και ένας που σήμερα δεν είναι γονιός και είναι ακόμα εργαζόμενος, έχει σημασία και αυτός να εντάξει τα ζητήματα της.
1: Φυσικά.
0: Σας
1: ευχαριστούμε. Να είστε καλά, γεια σας.
0: Και πάμε αμέσως τώρα και στο κομμάτι της ΟΛΜΕ. Πάμε να καλησπερίσουμε τον πρόεδρο της ΟΛΜΕ, τον κύριο Ανδρέα Καργόπουλο, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, να μας δώσει την εικόνα. Να ξεκινήσουμε από το πιθανά αισιόδοξο, κύριε Καργόπουλε, που αφορά τις νέες προσλήψεις αναπληρωτών. Έχετε εσείς κάποια εικόνα γι' αυτό?
3: Καταρχήν, ως Ομοσπονδία, να πούμε ότι είμαστε συγκλονισμένοι από το τραγικό περιστατικό που συνέβη στο πρώτο Λύκειο Κοζάνης.
1: Ναι.
3: Το μάθατε, φαντάζομαι.
0: Είναι θέμα τώρα που αφορά λεπτό.
3: Να πούμε συλληπιτήρια στην οικογένεια. Και χρειάζεται και οι μαθητές του σχολείου, έχει πάρει κάποια μέτρα του Υπουργείου, μάθαμε, αλλά και οι συνάδελφοι, στήριξη και οι συνάδελφοι για να μπορούν να περιποιηθούν του μαθητές.
0: Και το 16 αυτό έπρεπε να έχει τη στήριξη και νωρίτερα ενδεχομένως για να μην έχουμε.
1: Να δούμε πώς αν θα αποδοθούν ευθύνες εκεί. Τώρα σε αυτά, εδώ επί τούτου.
3: Η στήριξη στο σχολείο δεν αρκεί. Χρειάζεται και στήριξη έξω από το σχολείο, να ξέρετε. Mm-hmm. Από δομές κατάλληλες. Τώρα δεν είναι ανεκτοθεί την κουβέντα.
0: Δεν
3: γιατί
0: χρειάζεται.
1: Ακριβώς, κύριε Καρβόπουλε.
3: Απλά χρειάζεται να κλείσω με αυτό το θέμα, ότι πολύ μεγάλη στήριξη στους μαθητές.
0: Θα βρίσκονται από αύριο στο σχολείο, έχει πει η κυρία Ζαχαράκη, ότι θα πάνε ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί από όλες τις δομές.
1: Να βρίσκονται εκεί βέβαια, Νικήτα. Να βρίσκονται στα σχολεία, όχι όταν συμβεί ένα τραγικό περιστατικό. Εδώ έχουμε τόσα κενά. Ακούσαμε την κυρία την Μάρνη Παπαματθαίου σε εμάς, εδώ στο Mega News, για να κάνει λόγο για 4.873 κενά και στην παράλληλη στήριξη. Λείπουν 428 δάσκαλοι και 466 νηπιαγωγοί. Και σας λέω ενδεικτικά έναν αριθμό. Τι θα συμβεί εδώ, κύριε Καργόπουλε?
3: Εμείς σε δευτεροβάθμια εκπαίδευση, από την καταγραφή που κάνουμε, τα κενά στη γενική εκπαίδευση είναι περίπου 6 με 7.000 και στην ειδική αγωγή είναι περίπου 3 με 4.000. Θα σας πω και τα στοιχεία για την γενική εκπαίδευση. Θα ήθελα να δουλέψω 8.200 αναπληρωτές και αναπληρώτριες στη γενική εκπαίδευση δευτεροβάθμια. 2.588 συνάδελφοι.
1: Είναι φοβερά λυπηρό. Ακούμε τόσα μεγάλα νούμερα. Υπάρχει κάποια, έχετε κάποια.
3: Θα το πω. 2.588 ήταν εξυπηρετήσει, 910 οι μόνιμοι διορισμοί και 4.109 υπότιθεση αναπληρωτών.
1: Ναι.
3: Υπάρχουν στάνταρ 6.000 κενά. Αυτό φέρνει τούτο ξέρω ότι θα πάμε σε δεύτερη φάση τώρα, 5 Σεπτέμβριο, με 6.500 από ό,τι φαίνεται νέο διορισμό. Αλλά και πάλι θα υπάρχουν.
0: Και από
3: κενά.
0: Την εμπειρία σας, πότε καλύπτονται αυτά?
3: Ποτέ.
0: Μένουν όλη τη χρονιά έτσι.
3: Κάθε χρόνο κλείνει η χρονιά, υπάρχουν κάποια κενά.
1: Έχετε τραγικό, απαντήσεις από το Υπουργείο, κύριε Καργόπουλε, τι θα συμβεί με αυτό?
3: Θα σας πω. Είναι τραγικό, γιατί φτάνουμε Νοέμβρη, Δεκέμβρη, Γενάρη και πανελλαδικού φανταζόμενα μαθήματα δεν διδάσκονται. Μαθητές και μαθήτες που δικαιούνται παράλληλη στήριξη μπορεί να περιμένουν ένα και δύο χρόνια τη διαγνώστη και δαστή.
1: Ναι, ναι,
3: αν θέλετε το σύνταγμα, το ελληνικό γίνεται κουρελόχαρτο κάθε μέρα, το οποίο όπως ξέρετε καλύτερα από μένα προβλέπει την υποχρέωση του κράτους για την ισότιμη πρόσβαση των μαθητών στην δημόσια εκπαίδευση.
1: Το λέμε και το ξαναλέμε, κύριε Καργόπουλε, είναι πάρα πολύ ευαίσθητο θέμα αυτό.
3: Και καταλαβαίνετε ότι ένας μαθητής είτε δεν έχει παράλληλο ενώ δικαιούται, είτε δεν έχει καθηγητή σε κάποια μαθήματα στο σχολείο, είτε μένει σπίτι του. Αν θυμάστε και την περίπτωση τη Ανέστα Καψαλάκη πρόπερση, που είχε καταγγείλει ότι για δύο μήνες ένας μαθητής ήταν σπίτι, που έρχεσαι νοσηλευτική υποστήριξη και δεν την είχε.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
3: Αντί να κατεβάσουν τα μούτρα τους και να πάνε να λύσουν το πρόβλημα, θα ήταν πειθαρχικό τη συναδέλφου για κακόβουλη κριτική προς τη διοίκηση.
0: Το θυμόμαστε το περιστατικό. Μάλιστα, κύριε Καργόπουλε, να σας ευχαριστήσουμε. Να ξέρετε
1: καλά.
0: Την επόμενη φορά που θα μιλήσουμε ότι θα έχει βελτιωθεί τουλάχιστον η κατάσταση στο πρώτο στάδιο. Ολικά δεν έχουμε τέτοιες ψευδεστήσεις. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε σε σύντομο δελτίο ειδήσεων με την Εύη Βυσβάρδη και επιστρέφουμε.
4: Mega News 104,6.
5: Καθημερινά 6 με 7 το απόγευμα, Ανδρέας Παπαδόπουλος, Μαρία Στερίου.
4: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 5.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Εύη Βυσβάρδη. Αυξημένη κίνηση αυτήν την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια ανατμήματα λόγω τροχαίου ατυχήματος και στην κάθοδο από Κηφισιά μέχρι Νέα Φιλαδέλφια ανατμήματα επίσης λόγω τροχαίου ατυχήματος. Ίδια εικόνα στην κάθοδο της Βασιλής Σοφίας από Πάρκο Ελευθερίας έως Αρδιτού και στην άνοδο της Λεωφόρου Συγκρού από Νέο Κόσμο προς Καλλιρόης και μέχρι Καλλιμάρμαρο. Καθυστερήσεις και στην παραλιακή λεωφόρο, στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Πλατεία Νερού μέχρι Ελληνικό. Έρευνα ξεκινάει η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος στο προφυλακισμένο ζευγάρι γιατρών που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στο πλαίσιο της έρευνας θα αξιολογηθούν όλα τα στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, ενώ τα κλιμάκια της αρχής θα εξετάσουν ενδελεχώς τα οικονομικά στοιχεία των δύο προφυλακισμένων γιατρών. Επίσης, εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι τα πορίσματα των ελέγχων του Ιατρικού Συλλόγου δεν έφεραν αριθμούς πρωτοκόλλου. Μεγάλα ερωτήματα σχετικά με το τι γνώριζε και τι αγνοούσε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών για το ιατρείο της Καρνεάδου προκαλεί η αποκάλυψη του Mega News 104,6. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Έλενας Φιντανίδου, κατά τη διάρκεια του ελέγχου από την εισαγγελία στα γραφεία του Ιατρικού Συλλόγου, βρέθηκε τιμολόγιο το οποίο αφορούσε αγορά του απαγορευμένου μηχανήματος πλασμαφαίρεσης από το επίμαχο ιατρείο και για το οποίο τόσο ο Σύλλογος όσο και ο πρόεδρος του Γιώργος Πατούλης επέμεναν ότι αγνοούσαν την ύπαρξή του. Αίσθηση προκαλεί η καταγγελία στον σταθμό μας μητέρας μαθητή του ειδικού γυμνασίου Ηλίου για τις άθλιες συνθήκες λειτουργίας του. Όπως ανέφερε, 70 παιδιά κάνουν μάθημα σε δύο υποστελεχωμένες αποθήκες. Πρόσθεσε ότι μέχρι πέρυσι τα παιδιά προαυλίζονταν στον δρόμο, ενώ φέτος ο Δήμος προχώρησε σε αυτοσχέδια περίφραξη του χώρου. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 30 βαθμοί θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 28 στην Θεσσαλονίκη. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 6. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
4: Mega News 104,6.
7: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
8: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
7: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
8: Και εδώ και εκεί.
7: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
8: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
7: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Εγώ ο ΣΕΡ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
4: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-0106-700.
11: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
12: Λογαριασμοί.
11: Υγεία.
12: Σούπερ μάρκετ.
11: Μίτινγκ.
12: Λογαριασμό
11: ενεργείο. Ελευθερικά. Υγεία.
13: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / your health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.

0: Επιστρέψαμε λίγα λεπτά μετά τις 5.
1: Εγώ θα σου πω και πάλι χρόνια πολλά. Για αυτούς που τώρα συνδέθηκαν. Χρόνια πολλά στη Σοφία, στην Πίστη και στην Ελπίδα.
0: Και στην αγάπη.
2: Και στην αγάπη.
0: Και στην αγάπη. Κάθε μέρα βέβαια πρέπει να λέμε χρόνια
2: Σοφίες
0: πολλά στην αγάπη.
2: Σοφίες ξέρω πολλές.
0: Αγάπη.
2: Αγάπη ξέρω λίγες.
0: Να τις ευχηθείς σήμερα.
2: Τι άλλο είπαμε.
0: Πίστη.
2: Πίστη δεν ξέρω καμία. Αυτά.
0: Αυτά.
2: Η ζωή όχι.
0: Όχι.
2: Η ζωή.
0: Όχι ζωή.
2: Εντάξει, θα μπορούσε να είναι μαζί.
0: Ναι, ναι, σωστά. Αγάπη, ζωή.
2: Χρόνια πολλά σε σένα πρώτα και πέρα απ' όλα.
0: Ευχαριστώ Νικήτα Κορονάκη, Mega News 104 και 6. Εδώ συντονισμένοι, σας κρατάμε συντροφιά μέχρι τις 6 ακριβώς. Στην κίνηση φαντάζομαι ότι θα βρίσκεστε. Νομίζω δεν θα πρωτοτυπήσουμε κάποια μέρα.
2: Γίνεται τώρα που είπε κίνηση κάθε φορά. Η ίδια κατάσταση, μαύρη, κόκκινη, κατακόκκινη, άνοδος, κάθοδος, κατεχάκι. Καθυστερήσει στην άνοδο. Μικρές καθυστερήσει, εντάξει, και φυσία δεν είναι τόσο δραματικά τα πράγματα. Αλλά αν θέλετε να κατέβετε σήμερα Πέμπτη στο κέντρο της Αθήνας, μην κατέβετε. Τουλάχιστον με το αυτοκίνητό σας. Σταδίου, Πανεπιστημίου. Εκεί μπροστά από το Καλλιμάρμαρο, Βασιλείος Κωνσταντίνου.
0: Ανάσα, πάρτε μουσική ανάσα, βάλτε έτσι δυνατά την τέλεια.
2: Καλλιρόης εδώ πέρα. Κάτσε να δω γιατί μετά έχω να φύγω γρήγορα. Να πάω στο New Media Studies που έχουμε open day εκεί στη σχολή.
0: Α, καλή σας αρχή. Καλή σας αρχή.
2: Και το ποτάμι, χάλια και στο ποτάμι. Λοιπόν, και να πούμε μια και το είπαμε αυτό. Γιατί είχαμε ένα τροχαίο, περίμενε.
0: Ναι.
2: Τα χάσαμε τώρα το τραγούδι, κατάλαβα τι πήγες να πεις.
0: Ήθελα να το βάλουν λίγο δυνατά εκεί που είναι Taylor Swift, λοιπόν, ένα τραγούδι που βγήκε έτσι σήμερα, σαν σήμερα.
2: Το 17,
0: Ναι.

0: Ready for it, αυτό λέει.
1: Ready for it, πρώτος charts για πάρα πολύ καιρό. Η Taylor Swift έχει κάνει, έχει, τι να σου πω, εκτός από τα τόσα βραβεία που έχει πάρει, έχει καταρρύψει κάθε ρεκόρ στις πρωτιές των charts.
0: Και μπράβο της. Λοιπόν,
1: μπράβο της.
0: Επειδή λέγαμε για την κίνηση, να πούμε τώρα και δεν το λέω για κανένα λόγο, γιατί είχαμε ένα πολύ τραγικό τροχαίο δυστύχημα στην Ποσειδόνος με νέους ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους. Είναι ένας 23χρονος, ένας 26χρονος και ένα ακόμη άτομο αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων, και δίνουν τώρα και μάχη δύο 18χρονοι, ένας είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Να πούμε προσοχή ρε παιδιά, προσοχή, μην τρέχετε, μην πίνετε όταν οδηγείτε, βάλτε ζώνες, μην κάνετε κόντρες, μην κάνετε προσπεράσματα.
1: Ελπίζω να τα ακούει ο Λάμπρος εδώ.
0: Ο Λάμπρος φαίνεται συνετό, όχι φαίνεται σίγουρα συνετό παιδί.
1: Είναι πολύ σημαντικό, γιατί ήταν και αργά το βράδυ, να προσέχουν τα παιδιά μας και τα νέα παιδιά να μην πίνουν για αρχή και να μην τρέχουν δευτερευόντως.
0: Δεν μου καταλαβαίνεις το πόσο από τη μια στιγμή στην άλλη, εκεί που είσαι χαμογελαστός, διασκεδάζεις με την παρέα σου, επειδή κάνει μια νοησία, μπορεί να στοιχήσει και τη δική σου ζωή και άλλων ανθρώπων.
1: Ακριβώς.
0: Που έχει αυτοκίνητο.
1: Ακριβώς.
0: Και άλλων ανθρώπων που είναι στο δρόμο. Ξέρετε, δεν χρειάζεται. Μην βιαζόμαστε. Μην τρέχουμε, να προσέχουμε. Δεν είναι. Γιατί το λέω, κάθε φορά ερχόμαστε με τέτοια δράματα αντιμέτωποι.
1: Ναι.
0: Και εμείς εντάξει, τα βλέπουμε και απ' έξω.
1: Σε βλέπω που κοιτάς και το αυτό παράθυρο εδώ στη Λεωφόρο Συγκρού, πόσο επικίνδυνο είναι, και πάρα πολλοί οδηγοί τρέχουν με διά υπομονή. Έχετε δίκιο, η κίνηση είναι δύσκολη. Όλων οι ανάγκες τρέχουν περισσότερο, αλλά.
0: Άσε να στο πω και τ' άλλο. Εκεί που έχουν φτάσει και τα καύσιμα, αφήστε τα μάξι σας. Πάρτε, ξέρω εγώ, μέσα μεταφορά
1: ενδεχομένως.
0: Το βράδυ, συμφωνώ. Αν θέλετε να βγείτε, δόξα τω Θεώ, κάποια είναι τώρα και μέχρι πιο αργά. Γιατί...
1: Θυμάσαι τον κύριο Κυριανάκη που είχε πει ότι θα πληρώνει το ταξί.
0: Καλά,
1: θυμάσαι
0: αυτά. Τις ανοησίες.
1: Όχι, λέω. Πληρώνει το ταξί για αυτούς που έχουν πιει παραπάνω και τα λοιπά. Άξαν... Έχουμε ακούσει.
0: Εντάξει,
1: και τέτοια.
0: Έχει επεκταθεί η λειτουργία. Τώρα ένα χρόνο η λειτουργία του μετρό.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν λεωφορεία, υπάρχουν τραμ. Εγώ θυμάμαι όταν ήμουν πιτσιρικάς και ερχόμουν από την Κρήτη και έβγαινα εδώ πέρα όταν πήγαινα σχολείο. Παίρναμε τότε στην παραλιακή να πάμε το τραμ. Που σταματούσε και στη,
1: και ωραίο το τραμ.
0: Και στη Γλυφάδα και πηγαίναμε. Δεν νομίζω, πλέον δεν υπάρχουν αυτά τα μαγαζιά τα παραλιακά. Και σταματούσαμε και στη Γλυφάδα εκεί και τρώγαμε από γνωστό fast food. Τέλος πάντων.
1: Ακόμα το ίδιο κάνουν τα νέα παιδιά. Ναι, ναι, ναι, μπορεί να ρωτήσει το Λάμπρο, θα σου το πει.
0: Και έχουν περάσει.
1: Έχουν το ίδιο πρόγραμμα. Ναι, ναι.

0: αλλά και στην κυβέρνηση, κυρία Ζάγκα, κάνουν συσκέψεις εκεί, επί συσκέψεων. Τώρα περιμένουμε και τον Πρωθυπουργό.
1: Και εδώ και στα ξένα. Και, στο, και α, το αυριανό Eurogroup. Περιμένουμε να δούμε τι θα ακούσουμε και εκεί.
0: Θα τα βάλει ο κύριος Πιερακάκης εκεί κάτω, να δούμε μπας και αλλάξει κάτι. Ποια είναι η κατάσταση, κυρία Ζάγκα, μόλις ξεπέρασε τα 2,16 το λίτρο.
1: Τι κάνετε, τι κάνετε, πώς είστε?
2: Είμαι καλά, σας ακούω, σας απολαμβάνω. Μιλάτε για το Τραμπ.
1: Εδώ και στα ξένα. Και στο και, α, το αυριανό Eurogroup. Περιμένουμε να δούμε τι θα ακούσουμε και εκεί.
0: Θα τα βάλει ο κύριος Πιερακάκης εκεί κάτω, να δούμε μπας και αλλάξει κάτι. Ποια είναι η κατάσταση, κυρία Ζάγκα, μόλις ξεπέρασε τα 2,16 το λίτρο.
1: Τι κάνετε, τι κάνετε, πώς είστε?
2: Είμαι καλά, σας ακούω, σας απολαμβάνω. Μιλάτε για το Τραμπ.

0: Με ξέρετε, ναι. Προσπαθώ πάντοτε να πετύχω το καλύτερο για εσάς τους καταναλωτές και για τον κλάδο μου που πεθαίνει. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Μέσα σε μια λεωφόρο που είμαστε 10 μαγαζιά και είναι 10 διαφορετικές περιπτώσεις. Αν πετύχεις το στόχο, που ο στόχος είναι να έχεις ευχαριστημένους πελάτες, είσαι εντάξει.
1: Ναι, με 2,20 τη βενζίνη, κυρία Ζάγκα, δεν είναι, είμαστε χαρούμενοι και ευτυχισμένοι.
0: Είναι μια ιστορία. Ακούστε, είναι μια ιστορία που αν θα δείτε απλώς, αν έρθετε στο μαγαζί και πάτε την απόδειξή σας, θα δείτε στο σύνολο ότι 56% πληρώσατε φόρο.
2: Εντάξει, δηλαδή, προφανώς. Δεν είναι ότι την ευθύνη την έχετε εσείς που πουλάτε τα καύσιμα και το πετρέλαιο, δεν λέει κανείς αυτό. Αλλά πάμε να δούμε. Ναι, μαζί είναι και ο καταναλωτής και ο πρατηριούχος. Αλλού είναι που πρέπει να απευθυνθούμε και να.
0: Θέλω να καταλάβετε ότι ναι, μεν έφτασε 2,20. Είναι πολλά μαγαζιά εδώ στην Αττική που έχουν 2,20 την απλή αμόλυβδη με 110-108 τιμή Brent. Μάλιστα. Το 2008 είχαμε όχι 110, 147 τιμή Brent. 147.
1: Κυρία Ζάγκα, με πόσα χρήματα πέρσι και φέτος
0: ήταν 1,27. Ναι. Φανταστείτε λοιπόν τη ζημιά ποιος την κάνει. Την κάνει ο φόρος. Για μην κοροϊδευόμαστε.
2: Εντάξει, τα ξέρουμε αυτά, τα έχουμε ξαναπάμε.
1: Και απλά να δούμε τη διαφορά στη τσέπη μας.
0: Η τσέπη μας θα είναι αυτή τη στιγμή άδεια.
1: Ωραία.
0: Και η δικιά σας και η δικιά
2: μας. Πάμε να δούμε. Ναι, επειδή τώρα αυτά που συζητάμε τώρα τα έχουμε πει, τα έχουμε χιλιοπεί. Ωραία, η κυβέρνηση τώρα προς ποια κατεύθυνση μέτρων πρέπει να κινηθεί, κυρία Ζάγκα, γιατί έχει ένα δημοσιονομικό περιθώριο 200 εκατομμύρια. Τι πρέπει να περιμένουμε και για το πετρέλαιο θέρμα. Τι πείτε μας.
0: Μα πρέπει να δώσει γενναία επιδότηση. Ακούστε, με 1,90 που αυτή τη στιγμή αν ξεκινούσαμε τη θέρμαση, θα ξεκινούσε η τιμή, κανείς δεν θα αγοράσει και κανείς δεν θα πουλήσει. Με 1,90.
1: Για να καταλάβουμε τη διαφορά πέρσι με φέτος.
0: Πέρσι ξεκινήσαμε, προσέξτε παρακαλώ, με 1,10. Δούλεψαμε πάρα πολύ, γιατί είχαν κλείσει προηγούμενη χρονιά με 1,40. Ήταν ακριβό. Δεν
1: κατάλαβες, Νικήτα, δύσκολος χειμώνας. Συγκριτικά
0: βρήκε
1: με πέρσι είναι το...
0: Με άδειες δεξαμενές. Οπότε με 1,10 ήρθε λουκούμι και για μας και για αυτούς. Κλείσαμε με 1,70. Με 1,70 δεν αγόρασε και δεν πούλησε κανείς. Έκλεισε η περίοδος, όχι τέλη Απριλίου, έκλεισε από αρχάς Απριλίου για τον κλάδο. Με παίρνανε από όλη την Ελλάδα, γιατί εγώ είμαι και εκπρόσωπος τύπου στην Ομοσπονδία Βενζινοπολών και Ελλάδος. Και μου λέγανε, πρόεδρε, εμείς κλείνουμε, να το ξέρεις. Και δεν υπήρχε πώληση τώρα. Δεν το συζητάω με 1,90 θα δουλέψουμε. Το ξέρει η κυβέρνηση. Γι' αυτό σκέφτεται τι θα κάνει. Γιατί εγώ σας βλέπω
2: ποθετικά. Εσείς από τις λύσεις που προτείνονται, ποια προκρίνετε. Ας πούμε την επιδότηση των 10 λεπτών στο λίτρο, τη μείωση του συντελεστή.
0: Εγώ να σας πω κάτι. Ναι. Ακόμα και ένα 60 να βάζανε. Ναι. Να βγάζανε δηλαδή τον ειδικό φόρο στο πετρέλαιο θέρμανση. Πάλι δεν θα δούλευε. Αφού δεν δούλεψε με ένα 40.
2: Ναι, άρα, ωραία, καλό είναι αυτό, εντάξει. Ναι. Άρα τι.
0: Θα σα λέω πρακτικά τα πράγματα.
2: Ναι, μα πρακτικά πρέπει να μιλάμε εδώ. Γιατί το να
0: θεωρητικολογούμε. Επειδή η κυβέρνηση, μην νομίζετε, ακούνε, παρακολουθούν συνέχεια και σκέφτονται τι θα γίνει. Αν δεν δώσει κάτι πολύ γενναίο, αλλά και δεν ξέρουμε τι θα γίνει μέχρι 15 Οκτωβρίου. 15 Οκτωβρίου μπορεί να έχουν αλλάξει τα πράγματα. Γιατί τώρα έχουμε και το δεύτερο αγωγό που δεν δουλεύει. Είπε ο Τραμπ ότι θα τον επισκευάσουν. Μπήκαν οι Χούθοι, μπήκε η Σαουδική Αραβία. Γίνεται το έλα να δεις έξω. Γι' αυτό έχει ανέβει τόσο πολύ. Και το κυριότερο, τελειώνουν τα αποθέματα έξω.
2: Ευχαριστούμε, πρόεδρε.
1: Ευχαριστούμε. Να είστε καλά, κύριε Ζάκα. Καλό απόγευμα.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Εδώ η Ελπίζα μας στέλνει καλησπέρα. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν και όσους γιορτάζουν. Εντάξει, αντρικό δεν βγαίνει κάποιο από τα ονόματα ή βγαίνει, μπορεί και να βγαίνει.
1: Νομίζω ότι κάποιο βγαίνει. Κάποιο βγαίνει.
2: Θα πεις, ναι, δύσκολο μου φαίνεται. Δεν ξέρω. Μπορεί και ναι. Πάμε τώρα σήμερα να προλάβουμε τα 6-7 λεπτά που έχουμε.
1: Πάλι μου τα παίρνεις τα χωρίς λόγο.
2: Όχι, τα χωρίς λόγο θέλω.
1: Α, τα χωρίς λόγο, νόμιζα θα με πήγαινες αλλού.
2: Όχι, πού να σε πάμε,
1: πού πάμε. Γιατί λόγο, συζητάγαμε με κλειστά μικρόφωνα για αυτό το τρομερό περιστατικό στα Χανιά που ξεχάσαν τα παιδάκια μέσα στο.
2: Α, θες να πούμε τα σοβαρά, ναι, ας πούμε. Όχι,

0: πούμε και τα να το πούμε να είναι. Πηγαίνανε οι γονείς να πάρουν τα παιδάκια τους και δεν τα βρήκανε, διότι ήταν μέσα στο σχολικό λεωφορείο μόνα τους.
1: Πέντε ώρες.
0: Τι να πω.
1: Πέντε ώρες, εντάξει, νομίζω ότι θα γίνουν εκεί οι αρμόδιοι εκεί υπάλληλος που είχε την ευθύνη των παιδιών, έχει απομακρυνθεί. Αλλά σκέψου τώρα, ρε Σοφία, αυτά ήταν δύο παιδάκια νηπιαγωγείου.
0: Δεν μπορώ καν να το συλλάβω, σκεφτώ το δικό μου το μωρό πέντε ώρες μέσα στο σχολικό λεωφορείο.
1: Τεσσάρων και πέντε ετών. Και τώρα καλά είναι που έβρεχε και είχε στην ευχιά και δεν είχε τόσο ζέστη.
0: Πολύ σωστά τα λες.
1: Σκέψου στο σχολικό αυτό μέσα στη ζέστη 40 βαθμούς, τι θα μπορούσε να είναι το αποτέλεσμα.
0: Ακριβώς, πολύ σωστά τα λες.
1: Τέλος πάντων, θα λάβουν τις ευθύνες τους, θα γίνουν τα απαραίτητα που πρέπει από εκείνους που πρέπει. Και πάμε στα χωρίς λόγο για να κλείσουμε σιγά σιγά, γιατί
0: νομίζω
1: σε 4
0: ότι
1: λεπτά πρέπει να παραδώσουμε.
0: Βέβαια, δίνοντας κοιτάλι, να σου πω, αν είδες στο διαδίκτυο την μία κυρία η οποία πήγε να κλέψει 35 ετών και έβγαλαν τη φωτογραφία της στο διαδίκτυο, η οποία ήταν η ίδια με την Τζένιφερ Λόπες. Ήταν η ίδια. Μπορεί να ανατρέξουν και οι ακροατές μας έτσι, να τους αλλάξει διάθεση, να δουν ότι μία κυρία η οποία συνελήφθη στο κόστ, τραβήχτηκε αμέσως και θεωρούσαν ότι είναι η Τζένιφερ Λόπες.
1: Εγώ βλέπω ένα άλλο τρέντ που υπάρχει στα social media τώρα και κυρίως στο TikTok, που επειδή μου βάζω εγώ μια φωτογραφία σου και βάζω στην τηλεόραση που βγαίνουν πολλές φορές στο Wanted κάποιους που τον αναζητούν και το είναι καταζητούμενος. Και σε έχω βγάλει εγώ, ας πούμε, στο σούπερ μάρκετ μια φωτογραφία και το κάνω προβολή στην τηλεόραση και νομίζουν ότι κάτι έχει συμβεί.
0: Ότι κάτι έγινε. Ότι
1: ψάχνει η αστυνομία.
0: Ότι συνέλαβαν. Εντάξει. Στην Ιαπωνία, να ξέρεις ότι διοργανώνεται διαγωνισμός ύπνου με χρηματικό έπαθλο 10.000 ευρώ.
1: Δηλαδή.
0: Δηλαδή, όποιος κοιμηθεί περισσότερο θα πάρει το έπαθλο των 10.000 ευρώ. Αν κοιμηθείς 5-6 μέρες.
1: Άμα κάνω ό,τι κοιμάμαι, πώς θα το καταλάβουν. 5-6 μέρες σε ρί.
0: Δεν ξέρω. Τώρα θα υπάρχει κάποιος ειδικός γιατρός να τσεκάρει. Κοιμάσαι ή δεν κοιμάσαι. Μπορεί. Δεν το ξέρω.
1: Δηλαδή, το στοίχημα είναι να μην ξυπνήσει.
0: Ακριβώς. Ποιος θα κοιμηθεί παραπάνω.
1: Έχω χάσει από χέρι με τέτοιο ανήσυχο ύπνο που κάνω.
0: Έχασε. Δεν θα πάρει τα 10.000 ευρώ.
1: Να είσαι εξαπλωμένος, μετράει.
0: Να, όχι, να κοιμάσαι. Ένας 24χρονος Βρετανός τον οδήγησαν στο δικαστήριο και πήρε ένα πολύ μεγάλο πρόστιμο, μπορώ να σου πω γιατί. Γιατί πήγαινε σε νεκροταφείο και παρίστανε το φάντασμα και έκανε ουού και πλήρωσε ένα τεράστιο πρόστιμο και βρίσκεται τώρα στη φυλακή στη Βρετανία. Ναι. Δεν έχουν χιούμορ μάλλον εκεί.
1: Δεν ξέρω, παιδί μου, τώρα. Προσπαθώ τώρα να σκεφτώ αν μου είχε συμβεί κάτι τέτοιο. Δεν θα μ' άρεσε σε καμία περίπτωση. Δεν ξέρω αν θα τρόμαζα σίγουρα, αλλά.
0: Μπορεί και να τρόμαζε, αλλά τέλος πάντων δεν έχουν χιούμορ.
1: Αλλά σκέψτε να κάνει μια γριούλα τώρα εκεί πέρα, έχει ένα παππούλι με καρδιά για να τον τρομάξει.
0: Όχι, μιλες τέτοια. Ένας golden retriever σκυλάκος στην Καλιφόρνια δεν κατάλαβε ακριβώς το ρόλο των κλεφτών, των διαρρηκτών που μπήκαν στο σπίτι ήθελαν να παίξουν.
1: Σαν το δικό μου σκυλί.
0: Ναι. Και το ευτυχές στο παιχνίδι με το σκύλο, τον Ας, έτσι τον έλεγαν, ήταν ότι κλήθηκε η αστυνομία κάποια στιγμή, διότι έκατσε πάρα πολλές ώρες ο διαρρήκτης μέσα στο σπίτι γιατί προσπαθούσε να αποφύγει το σκύλο Ας.
1: Μάλιστα, ενδιαφέρον. Εντάξει, τα περισσότερα σκυλιά, μωρέ, είναι.
0: Πάντα έχω
1: φιλικά
0: τον Ντόναλντ Τραμπ χωρίς λόγο, όπως ξέρεις. Πάντα τον πλανητάρχη, γιατί υπάρχει και χωρίς λόγο κατ' εμέ, αλλά τέλος πάντων.
1: Ο ίδιος εννοείς ότι είναι χωρίς λόγο.
0: Χωρίς λόγο. Υπογράμμισε λοιπόν και είπε στο φίλο του, τον οποίο είχε διορίσει, τον κεντρικό τραπεζίτη της Fed, να χαμηλώσει τα επιτόκια. Εκείνος δεν τον άκουσε και καταλαβαίνεις τι έγινε.
1: Κάτι μπορώ να καταλάβω. Όποιος δεν συμβαδίζει με τα θέλω του
0: Έχει
1: Donald.
0: Και εκλογές τώρα. Να δούμε ποιος θα πάρει τα λεφτά αυτά τα πολλά που έχει υποσχεθεί.
1: Κανείς μου λέει θα τα δώσει. Εσύ λες τώρα που έχει υποσχεθεί ότι θα δώσει κάτι 3 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ναι. Το σύνολο. 5.000 δολάρια νομίζω ότι είναι κάποιο.
1: Στον καθένα.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω ότι τις ενδιάμεσες εκλογές, έτσι όπως δείχνουν τα πράγματα και διαβάζοντας τώρα και λίγο το πώς εξελίσσονται εκεί, δεν έχει καμία
0: τύχη. Το είδα και από την.
1: Κάνουμε να το ανοίξουμε κάποια μέρα αυτό το θέμα, τι γίνεται και στην Αμερική πολιτικά εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών. Πόσο μας χωρίζει,
0: είναι
1: Οκτώβρης. Νοέμβρη, σε λίγος καιρός έμεινε. Λοιπόν,
0: τάδες αυτά που λέγαμε τώρα, ποια? Το βλέπω στο πρωτοσέλιδο του Βήματος λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε. Αυτά που λέγαμε μεταξύ μας, όταν πιάστηκαν αυτοί οι δύο γιατροί, ότι το πρώτο πράγμα που κοιτάγανε είναι να εξαφανίσουν τα φορολογικά τους.
1: Α, ναι, τώρα με το είπαμε και νωρίτερα στο δελτίο ειδήσεων. Ότι εξετάζονται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
0: Ναι, η αρχή.
1: Και μαζούσαν πλουσιοπάροχα. Δεν είπαμε τίποτα για το μαζονάκι
0: Δεν έπαιρναν αποδείξεις. Δεν έκοβαν αποδείξεις.
1: Όχι. Γιατί σου έλεγαν.
0: Α, ρωτήσουμε τον κύριο Πατούλη που του ήρθε το τιμολόγιο από το.
1: Σου έλεγαν ότι αν δεν κόψω απόδειξη θα είναι πιο φτηνή η επίσκεψη.
0: Η πλειοψηφία λέει. Αυτά κοιτάγανε να διαγράψουν. Είχαν με τον άνθρωπο δίπλα νεκρό και.
1: Μάλιστα, λοιπόν. Εδώ τελειώσαμε για σήμερα. Ακολουθεί μια σταγόνα ιστορία. Μετά, σύντομο δελτίο ειδήσεων με την Αγγελική Καρδιόλακα και...
0: Αμέσως μετά, Ανδρέας Παπαδόπουλος, Μαρία Στερίου, Μαρία Στερίου, Ανδρέας Παπαδόπουλος. Την εκπομπή τη λέω πάντα λάθος.
1: Και την αύριο, Παρασκευή. Λοιπόν, τελείωσε και η εβδομάδα αυτή. Ελπίζουμε να έχετε φτάσει σπίτι σας, να περνάτε όμορφα και να προσέχετε.
0: Γεια σας. Μέγα News 104,6.
2: Μια σταγόνα ιστορία με τον Δημήτρη Καμπουράκη.
3: Η κατάληψη της Κέρκυρας από τους Ιταλούς. Ας μιλήσουμε σήμερα για μια υπόθεση που συντάραξε πριν από 100 χρόνια την Ελλάδα, αλλά ξεχάστηκε μέσα στη χωάνη της ιστορίας. Είναι η περίφημη υπόθεση Τελίνη, που έγινε το 1923, ένα χρόνο μετά τη Μικρασιατική καταστροφή. Τότε η Ελλάδα βρισκόταν σε τέτοιο πολιτικό, στρατιωτικό, οικονομικό και κοινωνικό χάλι, που παρά το γεγονός ότι δέχτηκε ξένη επίθεση, ήταν αδύνατο να αντιδράσει. Ήταν ούτως ή άλλως μια εξαιρετικά ταραγμένη περίοδος για όλη την περιοχή των Βαλκανίων. Η υπόθεση ξεκίνησε όταν μετά από μια ολόκληρη σειρά διπλωματικών κινήσεων και διεθνών παιχνιδιών, η Ελλάδα και η Αλβανία έπρεπε να χαράξουν τα σύνορά τους υπό την εποπτεία μιας διεθνούς επιτροπής, καθώς η περιοχή της Κοριτσάς που ως τότε κατήχαν οι Γάλλοι παραχωρήθηκε στην νεοσύστατη Αλβανία. Επικεφαλής της Επιτροπής ήταν ο Ιταλός στρατηγός Ενρίκο Τελίνη. Στις 27 Αυγούστου του 1923, η Επιτροπή ξεκίνησε από τα Γιάννηνα και κατευθυνόταν προς τα σύνορα. Μέσα στο ελληνικό έδαφος όμως έπεσε σε ενέδρα αγνώστων. Η ελληνική χωροφυλακή που έτρεξε ειδοποιημένη βρήκε στο χωματόδρομο 5 νεκρούς. Τον στρατηγό Τελίνη, τον ταγματάρχη Κόρτη, τον λοχαγό Μποντιτσέλη, τον οδηγό του αυτοκινήτου και ένα διερμηνέα. Τους είχαν εκτελέσει άγνωστοι με δεκάδες σφαίρες. Η Ελλάδα δεν είχε φυσικά κανένα συμφέρον να μεθοδεύσει ένα τέτοιο φρικτό έγκλημα. Δεν τη βοηθούσε διόλου στο βορειοεπιρωτικό και το μόνο που της έλειπε μετά τη Μικρά Ασία ήταν μια στρατιωτική προστριβή με την πανίσχυρη τότε Ιταλία. Όμως στη Ρώμη τότε ανέτελε ο Μπενίτο Μουσολίνη με τα αυτοκρατορικά του σχέδια. Μόλις έγινε γνωστή η δολοφονία, ο Μουσολίνη έστειλε τελεσίγραφο στην Ελλάδα με απαράδεκτους όρους. Ζητούσε επίσημη συγγνώμη της Ελλάδας στον Ιταλό πρέσβη, μνημόσυνο στους νεκρούς παρουσία όλου του Ελληνικού Υπουργικού Συμβουλίου, απόδοση τιμών των Ελλήνων Υπουργών στην Ιταλική σημαία, ανακρίσεις εντός του Ιταλικού εδάφους από Ιταλό στρατιωτικό ανακριτή, καταδίκη των ενόχων που αυτός τα υποδείκνυε σε θάνατο και 50 εκατομμύρια λιρέτες αποζημίωση μέσα σε 5 μέρες από την επίδοση του τελεσίγραφου. Παρά το χάλι της, η ελληνική κυβέρνηση απέρριψε το τελεσίγραφο και προσέφυγε στην κοινωνία των εθνών, τον πρόγονο του σημερινού ΟΗΕ. Τότε ο Μουσολίνη, δείχνοντας τον καταστροφικό δρόμο που σκόπευε να ακολουθήσει τα επόμενα χρόνια, έστειλε στις 31 Αυγούστου του 1923 μια ισχυρή μοίρα του Ιταλικού στόλου στην Κέρκυρα και ζήτησε την παράδοση του νησιού που είχε μόλις 100 Έλληνες στρατιώτες. Ο νομάρχης Ευρυπαίος ζήτησε προθεσμία για να επικοινωνήσει με την Αθήνα, αλλά οι Ιταλοί αρνήθηκαν να δώσουν χρόνο και άρχισαν να βομβαρδίζουν το Φρούριο και την πόλη. 15 νεκροί, 30 τραυματίες και 2 ακριοτηριασμένοι άμαχοι ήταν ο τραγικός απολογισμός του βομβαρδισμού. Οι περισσότεροι από αυτούς ήταν μικρασιάτες πρόσφυγες που είχαν στεγαστεί στο Φρούριο. Οι κακόμοιροι είχαν γλιτώσει από τη σφαγή των Τούρκων και σκοτώθηκαν σε ειρηνική περίοδο από τους Ιταλούς στα Επτάνησα. Μετά τον βομβαρδισμό και το χάος που ακολούθησε, ιταλικά αιγήματα αποβιβάστηκαν και κατέλαβαν την Κέρκυρα. Ήταν πρωτοφανές γεγονός. Στην κοινωνία των Εθνών έγινε χαμός, καθώς αποδείχτηκε εμπράκτος η αδυναμία του παγκόσμιου αυτού οργανισμού να επιβάλλει το διεθνές δίκαιο. Κάτι σαν σήμερα δηλαδή. Η Ιταλία αποχώρησε από την Κέρκυρα σχεδόν ένα μήνα αργότερα, στις 27 Σεπτέμβρη, αφού ο διεθνής παράγοντας υποχρέωσε την Ελλάδα να δεχθεί σχεδόν όλους τους όρους του Μουσολίνη. Τα 50 εκατομμύρια λιρέτες που πληρώσαμε ως αποζημίωση αντιστοιχούσαν σε 500.000 χρυσές αγγλικές λίρες. Για να αντιληφθούμε το μέγεθος του ποσού, το σύνολο των δανείων που πήρε η χώρα για να περιθάλψει το 1,5 εκατομμύριο πρόσφυγες της Μικρασίας ήταν 750.000 χρυσές λίρες. Ενώ το πρόστιμο που πληρώσαμε η αποζημίωση ήταν 500. Μετά την πτώση του Μουσολίνη και το λιντσάρισμά του το 1945 από τον Ιταλικό λαό στο Μιλάνο, τα Ιταλικά αρχεία αποκάλυψαν μαρτυρίες του Κόμι Σφόρτσα, φασίστα διπλωμάτη που έπεσε σε δυσμένεια αργότερα, σύμφωνα με τις οποίες η δολοφονία του στρατηγού Τελίνη διατάχθηκε απευθείας από τον Μουσολίνη. Ο δικτάτορας ζητούσε και τελικά κατασκεύασε μια αφορμή για να κάνει επίδειξη δύναμης στην περιοχή και στη διεθνή κοινότητα, αλλά και να αποδείξει εμπράκτος ότι θεωρούσε την Ανατολική Μεσόγειο ζώνη ζωτικών Ιταλικών συμφερόντων που θα επέβαλε δια των όπλων.
2: Ήταν μια σταγόνα ιστορία με τον Δημήτρη Καμπουράκη.
4: Η ώρα είναι 6. Μέγα News 104,6.
0: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 6 από το Μέγα News 104,6. Στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρτιόλακα. Έρευνα ξεκινάει η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος στο προφυλακισμένο ζευγάρι γιατρών που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στο πλαίσιο της έρευνας θα αξιολογηθούν όλα τα στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, ενώ τα κλιμάκια της αρχής θα εξετάσουν ενδελεχώς τα οικονομικά στοιχεία των δύο προφυλακισμένων γιατρών. Σε περίπτωση που προκύψουν ενδείξεις για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, ο επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής θα στείλει τα στοιχεία στον εισαγγελέα και θα προχωρήσει σε δέσμευση των περιουσιακών του στοιχείων. Δύο σημαντικά στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα της εισαγγελίας στα γραφεία του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών φέρνει στο φως το Mega News 104,6. Όπως αποκάλυψε η δημοσιογράφος Έλενα Φιντανίδου, από τους φακέλους που συγκεντρώθηκαν, βρέθηκε τιμολόγιο που αφορά στην αγορά του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης από το ιατρείο της Καρνεάδου. Το κόστος ήταν 35.000 ευρώ και αγοράστηκε στην τιμή των 29.000 με έκπτωση. Επίσης, εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι τα πορίσματα των ελέγχων του Ιατρικού Συλλόγου δεν έφεραν αριθμούς πρωτοκόλλου. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ για το συγκεκριμένο ιατρείο, είχαν γίνει καταγγελίες στον Ιατρικό Σύλλογο από τον νεφρολόγο Χρήστο Ιατρού και κατόπιν αυτού έγιναν οι έλεγχοι. Η εισαγγελική παρέμβαση και η εντολή για κατεπήγουσα προκαταρκτική εξέταση προκειμένου να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών αναδεικνύουν την ανεπάρκεια και την αναποτελεσματικότητα των μηχανισμών ελέγχου στις ιδιωτικές δομές υγείας, επισημαίνει το ΠΑΣΟΚ με ανακοίνωσή του. Σφοδρή επίθεση στον Γιώργο Πατούλη εξαπέλυσε ο Παύλος Πολάκης, καλώντας τον να παραιτηθεί από την Προεδρία του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ δημοσιοποίησε στοιχεία που εμφανίζουν τον κύριο Πατούλη να είναι πρόεδρος σε εταιρεία αναγεννητικής ιατρικής, την ώρα που υπάρχει εισαγγελική έρευνα για τους πλημερείς ελέγχους του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών στο Ιατρείο της Καρνεάδου.
5: Η αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τις αυξημένες τιμές στην ενέργεια και τα καύσιμα αναμένεται να βρεθεί μεταξύ άλλων στο επίκεντρο της συνέντευξης που θα παραχωρήσει σε λίγη ώρα ο Πρωθυπουργός στην κρατική τηλεόραση. Αν σήμερα υπέκλεψαν μόνο προσωπικά στοιχεία πελατών, αύριο θα μπορούν να παραβιάσουν και τους λογαριασμούς, δήλωσε στο Mega News 104,6 ο ειδικός σε θέματα κυβερνοασφάλειας, Νίκος Γερογιάννης, με αφορμή την κυβερνοεπίθεση που δέχθηκε η Revolut, η οποία φέρεται, επηρέασε τουλάχιστον 680 λογαριασμούς πελατών. Ο κύριος Γερογιάννης επεσήμανε ότι σήμερα υπάρχουν εταιρείες που πληρώνουν μηνιαία λίτρα σε hackers, προκειμένου να μην ρίξουν το λειτουργικό του σύστημα και τη βάση δεδομένων. Η Βρετανική ψηφιακή τράπεζα Revolut είναι αντιμέτωπη με απειλές για δημοσιοποίηση και πώληση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων αν δεν καταβάλουν λίτρα ύψους 3 εκατομμυρίων δολαρίων μέσα σε 24 ώρες. Απίστευτο περιστατικό συνέβη χθες σε χωριό των Χανίων, όπου δύο παιδιά ηλικίας 4 και 5 ετών φέρονται να έμειναν κλειδωμένα μέσα σε σχολικό λεωφορείο για 5 ώρες χωρίς να γίνουν αντιληπτά από τη συνοδό και τον οδηγό, σύμφωνα με καταγγελίες γονέων. Αν και τα παιδιά κατέβηκαν κανονικά από το πρωινό δρομολόγιο, τα δύο νήπια που φέρονται να κάθονταν στις πίσω θέσεις έμειναν κλειδωμένα χωρίς να γίνουν αντιληπτά. Τον Απρίλιο του 28 αναμένεται να διεξαχθούν οι επόμενες προεδρικές εκλογές στην Τουρκία, με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να είναι υποψήφιος για τελευταία φορά, σύμφωνα με τον σύμβουλο της τουρκικής προεδρίας Μεχμέτ Ουτσούμ.
6: Το χρηματιστήριο σήμερα.
5: Στις 2.687,9 μονάδες έκλεισε ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας, σημειώνοντας πτώση 0,4%. Στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones καταγράφει άνοδο 0,56% στις 51.074 μονάδες. Η τιμή του πετρελαίου Brent διαμορφώνεται στα 103,3 δολάρια το βαρέλι, με πτώση 1,46%. Πτώση καταγράφηκε του αμερικανικού αργού, με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 100,7 δολάρια το βαρέλι. Όλες οι οικονομικές ειδήσεις στην ιστοσελίδα του οικονομικού ταχυδρόμου t.gr.
6: Αθλητικές ειδήσεις.
5: Μήνυμα για την κατάκτηση του Super Cup της EuroLeague στείλω Εβάν Φουρνιέ. Την τελευταία φορά στο Αμπουντάμπι ξεχάσαμε να το πάρουμε σπίτι. Ελπίζω ότι τώρα θα έχουμε καλύτερη εμπειρία, των ισογάλους γκάρτ του Ολυμπιακού. Οι Ερυθρόλευκοι αντιμετωπίζουν στον αυριανό ημιτελικό τεστ διοργάνωσης στην Φενέρ. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος Έλληνα Καρέτσου.
7: Αύριο Παρασκευή στην Αττική θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Λίγες μόνο πρόσκαιρες νεφώσεις θα εμφανιστούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, και στα ανατολικά βόρεια ή βορειοανατολική με την ίδια ένταση πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε επίσης αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κατά διαστήματα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι αρχικά μεταβλητή και από το μεσημέρι νότιο-ανατολική 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα η ηλιοφάνεια επιστρέφει και θα κυριαρχήσει στις περισσότερες περιοχές. Ωστόσο, το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν κατά τόπους λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα πιο αυξημένες στα Ηπειρωτικά και το Ιόνιο, όπου κυρίως στα δυτικά ορεινά, αλλά και στο κεντρικό και νότιο Ιόνιο είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες. Η άνεμη στο Ιόνιο θα είναι ασθενής και γενικά μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ, πρόσκαιρα στα νοτιοανατολικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, χωρίς όμως να ξεφεύγει από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 30 βαθμούς και τοπικά στα Ηπειρωτικά έως 31 βαθμούς Κελσίου.
6: Η κίνηση στους δρόμους.
5: Πολύ αυξημένη παραμένει η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Περιστέρι ανατμήματα και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Προβλήματα και στην Αττική Οδό ανατμήματα από Μεταμόρφωση μέχρι Μαρούση. Ακινητοποιημένα είναι τα αυτοοχήματα στην είσοδο της Λεωφόρου Αθηνών από το ύψος του Σκαραμαγκά μέχρι την Ιερά Οδό λόγω τροχαίων ατυχημάτων. Με χαμηλές ταχύτητες στο κέντρο της Αθήνας, στην άνοδο της Σύγκρου από Νέο Κόσμο, στην κάθοδο της Βασιλείου Κωνσταντίνου Αρδιτού, στην Κηφισίας από Χαλάνδρη μέχρι Μαρούση και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στη Λεωφόρο Λίμου Κατεχάκη, στο ρεύμα προς Ηλιούπολη ανατμήματα και στην Παραλιακή, στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Κυρίες και κύριοι, όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr, τίτλοι ειδήσεων στις 18:30, στα μικρόφωνα έρχονται Ανδρέας Παπαδόπουλος και Μαρία Στέριου.
8: Mega News 104,6. Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
9: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρη Στογιάννη και ο Δημήτρης Αρχέρης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
8: Mega News 104,6.
10: Έχετε δει τι παίζει στο app της BigWin? Μια φοβερή glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Τα κούνια στο Βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης.
2: Τελευταίες παραστάσεις μέχρι 23 Σεπτεμβρίου. Στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Μην το χάσετε. Προπόληση more.com και 211-1365. Μια βραδιά γεμάτη γέλιο, ανατροπές και καυστική σάτυρα.
3: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
4: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
4: Και εδώ και εκεί.
3: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
4: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
5: Γιατί αγωνιστήκαμε για όλα αυτά?
6: Για ποια?
5: Για όλα αυτά.
6: Για ποια όλα αυτά, παιδί?
5: Όλα αυτά, παιδί μου. Το ένα, το άλλο, από εδώ, από εκεί.
6: Για ποια?
5: Του σου κερατά, για ποια και για ποια. Αυτά, μπράζει με τώρα.
7: Αντρέα μου, γιατί αγωνιζόμαστε?
8: Γιατί?
7: Δεν ξέρω γιατί.
8: Γιατί είμαστε η εκπομπή του υπαρκτού σχολιασμού.
7: Με τον Ανδρέα Παπαδόπουλο.
8: Και τη Μαρία Αστερίου.
7: Για το σχολιασμό αγωνιζόμαστε όλοι.
8: Καλησπέρα σε όλους.
7: Καλησπέρα, καλησπέρα.
8: Καλώς σας βρίσκουμε στη συχνότητα του Mega News Radio.
7: Πώς με γύρωσες έτσι?
8: Γιατί?
7: Εσύ λες 104 και 6 και όλο ο Mega News το μεγάλο ραδιόφωνο.
8: Δεν είχες πει να ανταλλάξουμε τη βαρέθηκες.
7: Είχα πει, αλλά είχες πει ότι σου αρέσει συνήθεια, Αντρέα μου.
8: Θέλω να σε εκπλήσω.
7: Πάντα με εκπλήσεις.
8: Στο ένα μικρόφωνο εδώ του υπαρκτού σχολιασμού η κυρία Μαρία Αστερίου.
7: Του υπαρκτού με ερωτηματικό, ο κύριος Ανδρέας Παπαδόπουλος.
8: Η κυρία Έρη Φαλδαμή ρυθμίζει τους ήχους. Καλησπέρα, Έρη μας. Η μία και μοναδική Ιωάννα Μπέχλου, κυρίες και κύριοι, απαντά στο 211-0161-046.
7: Το τονίζει γιατί έχει φανταστικό επίθετο.
8: Σωστά, είναι επίθετο για Μαρκίζα. Viber και WhatsApp 698-10-41-046 στο Mega News 104,6. Email studio παπάκι meganews1046.gr. Ενώ φυσικά στην αρχισυνταξία και την ευθύνη της εκπομπής, ποια άλλη, η μοναδική Μαρία Μάρλεν Καφετζή.

0: Και υπό άλλες συνθήκες θα έλεγε κανείς ότι αυτό το τραγούδι το βάζουμε για τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Όχι.
0: Παραδόξως το βάζουμε για Σοφία, κυρίες και κύριοι.
1: Και για κάθε Σοφία, αλλά.
0: Για όλες τις Σοφίες.
1: Για όλες τις Σοφίες, για όλες τις ελπίδες, για όλες τις αγάπες και για όλες.
0: Και για
1: την πίστη. Τις πίστες.
0: Τις πίστες του λαϊκού τραγουδιού.
1: Ιδιαίτερα χρόνια πολλά στη δικιά μας Σοφία Μπερετάνου, που πάντα είναι συνδεδεμένη με έναν Αλέξη.
0: Σοφία, μίλα. Με ποιον Αλέξη συνδεδεμένη?
2: Με κανέναν.
1: Δεν έχει σημασία. Νοερά και νοητά.
0: Μη δίνει fake news στον κόσμο, στον άντρα τη. Πρόσεξε τι λες.
1: Πολιτικά μιλάω.
3: Με λένε Αλέξη, σε λένε Σοφία. Κρατάω τα αστέρια.
1: Λοιπόν, εμείς τα παιδιά των Νέη της μεγαλώσαμε και λίγο με Σταμάτη Γαρδέλη και Σοφία.
0: Σοφία.
1: Έλα.
0: Ανέρθει. Yeah. Σίγουρα είμαι παιδί των 90s.
1: Πρέπει να σου πω Γιάννη Πάριο.
0: Εντάξει τώρα με το.
1: Λοιπόν, η μέρα είναι.
2: Σας ευχαριστώ για την αφιέρωση. Γεια σας, καλή
0: γεια
2: εκπομπή.
0: Σου, Σοφία. Γεια σου, Σοφία.
1: Λοιπόν, είπαμε 17 Σεπτεμβρίου είναι η μέρα που αυτή η κυρία Αγία Σοφία γιορτάει σήμερα και οι τρεις θυγατέρες της. Είναι μια ωραία ημέρα με αυτό το πολύ ωραίο όνομα και όλα τα παρελκόμενα.
0: Λείπει λες η Σοφία.
1: Δεν ξέρω αν λείπει η Σοφία. Συζητάμε λίγο για αγάπη, συζητάμε για πίστη. Τα συζητάμε όλα αυτά για την
0: αγάπη.
1: Λείπει
0: σίγουρα, το είπαμε και το πρωί. Τώρα ψάχνουμε τη Σοφία. Έχει ξεκινήσει και η συνέντευξη του Πρωθυπουργού.
1: Έχει ξεκινήσει
0: η συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Να δούμε αν θα γίνουμε σοφότεροι από όσα πει.
1: Το λέγαμε και χθες ότι έβαλε την ελπίδα ο Πρωθυπουργός. Το δίλημα είναι ελπίδα ή περιπέτεια. Και να θυμίσουμε ότι το ελπίδα ήταν το σύνθημα του κυρίου Τσίπρα το 2015.
0: Την περιπέτεια όμως την έχει χρησιμοποιήσει ποτέ κανείς.
1: Όχι.
0: Δεν θα είχε και ένα θετικό πρόσημο για τους πιο περιπετειώδεις τύπους.
1: Έτσι να πει, θέλετε περιπέτεια.
0: Είμαι ευχάριστη περιπέτεια.
1: Ένα από τα πιο αστεία συνθήματα, ο αείμνηστος Μιλτιάδης Εύερτ είχε το 96 κεντρικό σύνθημα «Ώρα για δουλειά». Και του λέγανε τότε.
0: Δεν θα σε ψηφίσει κανένα.
1: Ρε Μίλτο, του λένε. Είναι να τον πας στους Έλληνες και του λες τέτοιο σύνθημα «Ώρα για δουλειά».
0: Τι ποσοστό πήρε?
1: 38. Είναι σαν 22 Σεπτεμβρίου τώρα, σε 5 μέρες που ήταν η.
0: Πες σαν σήμερα τι είχαμε.
1: Σαν σήμερα νίκησε ο Κώστας Καραμαλής το 2007. Ήταν οι εκλογές του Τριχίλιαρου. Είχαν γίνει φωνικές πυρκαγιές στην Ηλία. Τότε έδινε τα Τριχίλιαρα ο Κώστας Καραμαλής. Σου θυμίζω ότι είχε συγκροτηθεί και το περίφημο Ταμείο Μολυβιάτη. Είχαν συγκεντρωθεί πάρα πολλά χρήματα τότε. Τώρα που πήγαν αυτά τα χρήματα δεν ξέρει κανείς. Σας ελπίζουμε ότι πήγαν για καλό σκοπό.
0: Σαν σήμερα όμως είχαμε και κάτι άλλο.
1: Ο πρώτος γύρος, να δεις πώς περνάει ο χρόνος. Ο πρώτος γύρος των εκλογών του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Με τον Στέφανο Κασελάκη.
1: Να ηγείται.
0: Να
1: είναι πρώτος.
0: Να είναι πρώτος, ναι.
1: Βέβαια. Η Έφη Αχτσιόγλου να έρχεται δεύτερη. Ο Νίκος Παπάς τρίτος. Δεν θυμάμαι αν ήταν τρίτος ο Παπάς ή ο Τσακαλώτος. Και ήταν και νομίζω και ο Στέφανος Τζουμάκας υποψήφιος τότε, όχι.
0: Έχεις δίκιο.
1: Νομίζω ήταν και ο Τζουμάκας.
0: Πέμπτος ο κ. Τζουμάκας, απεσήρθη.
1: Το νομίζω ότι είχαν περάσει και τα Σταύρωτα. Αλλά τέλος πάντων δεν έχει σημασία.
0: Έλα, ωραία, Αντρέα. Δεν θυμάσαι. Κυκλοφορεί μια φωτογραφία Εβραίου στα social media με μια ομπρέλα σε παραλία που λέει Πασόκ Στέφανος Τζουμάκας.
1: Λοιπόν, μου το είχε πει ένας φίλος που κατέβαινε υποψήφιος σε ένα νομό. Τρεις ήταν υποψήφοι. Του λέω πώς πήγες, μου λέει τέταρτος. Τι τέταρτος, του λέω αφού τρεις υποψήφοι. Με πέρασαν και τα Σταύρωτα. Λοιπόν, να πούμε μια καλησπέρα στο αγαπημένο Ευάκη μας ακούει. Γεια σου, Ευάκη μας.
0: Γεια σου, Εύα.
1: Μια καλησπέρα και στο φίλο τον Νίκο. Μια καλησπέρα στη φίλη την Ιωάννα. Λοιπόν, στην εξέλιξη θα σας ενημερώσουμε και για την συνέντευξη του κυρίου Μητσοτάκη. Δίνει αυτή την ώρα στη δημόσια τηλεόραση να δούμε αν θα βγάλει και κάποιες ειδήσεις ή αν θέλει περισσότερο ο Πρωθυπουργός να πιάσει όλο το κλίμα μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, τα όσα επακολούθησαν της δικής του συνέντευξης, της δικής του ομιλίας. Θυμίζω μετά από τον κύριο Μητσοτάκη ήταν η συνέντευξη τύπου του κυρίου Τσίπρα και η διήμερη παρουσία του κυρίου Ανδρουλάκη, η οποία με βάση τις πρώτες έρευνες αξιολογείται καλά. Τσιμπάει το Πασόκ.
0: Και η Νέα Δημοκρατία τσιμπάει.
1: Εντάξει, ναι, η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία, πάντα η κυβέρνηση, όταν εξαγγέλει μέτρα, κάτι θα τσιμπήσει αλίμονο. Δίνει, μοιράζει.
0: Ο Αλέξης Τσίπρας δεν τσίμπησε, έτσι δεν είναι?
1: Όχι.
0: Τώρα υπάρχει βέβαια το ερώτημα από τι να τσιμπήσει. Δεν είχε προηγουμένως, ρε παιδί μου. Ήταν η πρώτη του ΔΕΘ ως ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Οπότε ενδεχομένως να πει κανείς ότι οκ, τα πήγε, γιατί συγκράτησε το ποσοστό που θεωρητικά τουλάχιστον στην πρόθεση ψήφου έχει καταγράφεται ήδη ότι.
1: Ναι, γιατί σας το λέγαμε και χτες. Ότι είναι μια έτσι, εβδομάδα που έχει μπαράζ δημοσκοπήσεις. Χθες ήταν η Pulse και η Opinion Poll. Η Pulse για το Sky, η Opinion Poll για το Axion. Σήμερα έχει MRB και Mark. Το Σάββατο έχει GPO, όλες οι εταιρείες κάνουν τις ερευνές τους και όπως είπαμε και εμείς στο Μέγκα και στην τηλεόραση του Μέγκα την επόμενη εβδομάδα η μέτρων ανάλυσης για να κλείσει αυτός ο μεγάλος κύκλος των πρώτων ερευνών μετά την παρουσία όλων στην Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Ξεκινάει ο μαραθώνιος.
0: Λοιπόν, εγώ που αγαπώ πολύ τα social media, άκου να δεις τι τσίμπησα. Χθες σου τσίμπησα τη Νέα Αριστερά και την Νέα Τσι Καμπάνια. Έχει κάνει ένα φανταστικό post η Ευρωπαϊκή

0: Εθνική Επιτροπή.
1: Ναι.
0: Πριν από λίγη ώρα έχει βάλει ένα αστέρι το σήμα της σημαίας του Καναδά και λέει αστέρι συν Καναδάς ίσον καρδούλα. Είναι αυτό. Τι μπορεί να σημαίνει τώρα αυτό? Είναι, το αστέρι συμβολίζει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Καναδάς είναι η σημαία του Καναδά και καρδούλα. Γιατί έγινε αυτό? Γιατί είπε η κυρία Φοντερ Λάιεν ότι στην ομιλία της που είχε εχθές, ότι εφόσον ο Τραμπ έχει τόσο μπιφ και τόσο πρόβλημα τέλος πάντων με τον Καναδά, μπορούμε να κάνουμε τη χώρα του Καναδά συνδεδεμένο, το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αντέδρασε αμέσως και ο Ντόναλντ Τραμπ.
1: Καλά είσαι τώρα,
0: ο οποίος θα επιβάλλουμε περισσότερους δασμούς στον Καναδά. Έτσι και συμβεί αυτό. Και έκανε η European Commission, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αυτό το post, δηλώνοντας την αντίδραση.
1: Ναι, αν κάτι θα ήθελε ο Ντόναλντ Τραμπ, αυτό θα ήταν να διαλύσει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Του λέει τώρα έρχεται στην αυλή μου, στο backyard των ΗΠΑ.
0: Και γράφει από κάτω, γράφει ότι είναι σε σχέση, είναι relationship. Πώς κάνουμε, επειδή που λέμε είμαι σε σχέση με τον Αντρέα.
1: Εγώ αυτή βάζω είναι it's complicated. Εσύ, δεν είναι ωραίο αυτό όταν το βάζω.
0: Γεννήθηκε complicated.
1: Δεν είναι ωραίο όταν το βάζω, it's complicated. Τι σημαίνει?
0: Σημαίνει μη με προσεγγίσει γιατί θα μπλέξουμε. Είμαι ήδη μπλεγμένο. Δεν έχω αποφασίσει αν έχω σχέση, αν έχω situationship. Αν...
1: Okay. Δεν είναι κάτι σταθερό. Είναι κάτι τέλος πάντων περιστασιακό.
0: Είναι κάτι μπερδεμένο. Μπορεί να είναι παντρεμένο ο άλλο. Δεν κάνουμε τέτοια βέβαια, αλλά μπορεί.
1: Λέμε τώρα.
0: Με ομιγέννητο. Μπορεί να με θέλει και να μην τον θέλω. Μπορεί διάφορα, εν πάση περιπτώσει. Δεν είμαι και τόσο διαθέσιμο. Εδώ πέρα όμω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι είναι σε σχέση με τον Καναδά και γράφει από κάτω. We've always loved maple syrup without pancakes. Δηλαδή ότι πάντα αγαπούσαμε το σιρόπι σφενδάμου μαζί με τα pancakes μας, που αυτό είναι το κλασικό πρωινό που τρώνε στον Καναδά.
2: Μόνο σε παρακαλώ, μη σου φύγει η κουβέντα. Ναι, Χρυσή μου, το ξέρω ότι σε έχει έμυθει. Κι εγώ άλλωστε με ξέρεις. Εγώ μπορώ να κρατήσω μυστικό μέχρι τον τάφο. Οι άνθρωποι που τους το λέω δεν μπορούνε.
1: Θεά Ραντένη, εσύ, Μαρία, βράχος, έτσι, κρατάς μυστικά.
0: Τι είπατε?
1: Κρατάς μυστικά.
0: Προσπαθώ.
1: Ωραία.
0: Τσομπόλα δεν είμαι.
1: Όχι, παιδί μου.
0: Αλλά τι μυστικό θα ήθελα, έλα, πες.
1: Έρχεται νέα διεύρυνση του Πασόκ, το λέω εσένα, μην το πεις αλλού. Γιατί κάνεις έτσι?
0: Πες, ονόματα θέλω, μη μου λες.
1: Έρχεται διεύρυνση. Θα δεις το Πασόκ να μεγαλώνει κι άλλο η κοινοβουλευτική
0: τομάδα. Πες μου σε ποιες περιφέρειες θα μεγαλώσει. Πάντα έτσι. Πειραιά.
1: Αττικοβιωτία.
0: Αττικοβιωτία. Τώρα δεν.
1: Εμείς οι παλιοί έτσι μεγαλώσαμε. Ήταν Αττικοβιωτία. Ήταν μία περιφέρεια.
0: Τώρα έχει χωριστεί όμως.
1: Το 1800. Βάλει λίγο Ιόνια, βάλει λίγο Πειραιά. Γενικώς θα μεγαλώσει το
0: πολύ, πάσο. Αρκετά. 4-5 άτομα.
1: Δεν ξέρω αν θα είναι τόσο, αλλά τέλος πάντων 3-4 έρχονται. Ναι. Οι βουλευτές προσεγγίζουν το Πασόκ. Μια ανακοίνωση λένε οι δικές μου πληροφορίες θα γίνει και αύριο. Άλλη μια προσθήκη. Γενικώς κινείται η κατάσταση. Κινείται η κατάσταση και στην Ελλάς.
0: Ναι,
1: θα το δούμε.
0: Κινείται και λίγο ανάποδα βέβαια η κατάσταση. Έχουμε και μια αποχώρηση.
1: Ναι, γι' αυτό είπα κινείται και στην Ελλάς. Η αποχώρηση θα πάει η Ελλάς.
0: Ναι, αλλά θέλω να πω, μην βλέπουμε μόνο το θετικό.
1: Όχι, εγώ δεν το βάζω θετικό.
0: Όχι, έρχονται άνθρωποι, φεύγουν και άνθρωποι. Οπότε υπάρχει και αυτό. Έφυγε η κυρία Ρόζα Βρέτου, σε αυτήν αναφερόμαστε. Θα την έχουμε,
1: θα την έχουμε
0: σε λίγο
1: μετά,
0: μαζί μας.
1: Για ποιο λόγο έφυγε από το Πασόκ, αλλά. Λοιπόν, τι έχουμε? Έχουμε ένα θέμα που μας έχει κινήσει το ενδιαφέρον. Είναι η αύξηση του κομίστρου στο ταξί από και προς το αεροδρόμιο, τόσο της Αθήνας όσο και της Θεσσαλονίκης. Η διαδρομή από το Ομόνια Σύνταγμα προς το Βενιζέλος και από την Θεσσαλονίκη, από το αεροδρόμιο της Μίκρας προς την πόλη, θα αυξάνεται κατά 10 ευρώ.
0: Εμείς το αεροδρόμιο το λέμε Μακεδονία.
1: Μακεδονία,
0: συγγνώμη.
1: Έχουμε μείνει στη Μίκρα, Πότε το λέγανε Μίκρα?
0: Τώρα το ξαναθυμήθηκα, θυμηθήκαμε Μίκρα γιατί έγινε ο σταθμός του μετρό. Εγώ που είμαι Θεσσαλονικιά, πρώτη φορά άκουσα τη Μίκρα, να σου πω την αλήθεια.
1: Μου ήρθε τώρα, ναι.
0: Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον κύριο Λευτέρη Πετράκη, τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Οδηγών Ταξί, για να μας πει έτσι περισσότερα πράγματα για αυτή την αύξηση του κομίστρου. Γεια σας, κύριε Πετράκη.
1: Καλώς τον, γεια σας.
3: Καλό απόγευμα, καλό απόγευμα.
1: Λοιπόν, πού βρισκόμαστε, για πείτε μας τώρα με την αύξηση αυτή.
3: Έχω μείνει έκπληκτος καταρχήν από όλο τον κόσμο ο οποίος αναπαράγει από χθες το εξής. Τρελές αυξήσεις στα κόμματα του ταξί. Εγώ αυτό το πράγμα που αισθάνομαι πρέπει να το βγάλω προς τα έξω και να πω στον κόσμο ότι αύξηση του ταξί στην ουσία δεν υπάρχει. Και θα σας πω γιατί δεν υπάρχει και να μην παρεξηγηθώ.
1: Ναι.
3: Το 2022 ερώτηκε μία αύξηση στα κόμματα του ταξί, το οποίο από ένα λάθος τότε από διασύγητε να πείτε τις δίκες του Σωματείου των Αθηνών, όταν ζητήσαμε να μας πούνε πόσο αναγράφει το ταξίμετρο από τα ΣΠΑΤΑ το Σύνταγμα, μας είχαν πει τότε 40 ευρώ. Εμείς μεταφέραμε στο Υπουργείο Μεταφορών την πρόταση του ΣΑΤΑ και αποτυπώθηκε στην απόφαση το 40. Στην πορεία όμως ανακαλύπτουμε ότι το ταξίμετρο περνάει τα 40 ευρώ κατά πολύ και πιάνει κοντά τα 50 ευρώ. Οι συνάδελφοι λοιπόν, ξεκινώντας από τα αεροδρόμια στην Αθήνα, τα ΣΠΑΤΑ, κατεβαίνοντας προς το Σύνταγμα, πληρώνοντας τα διόδια, βάζοντας τα έξοδα του αεροδρομίου που είναι 4 ευρώ, έβλεπαν ότι ο πελάτης έπρεπε να πληρώσει 50. Σε πολλές περιπτώσεις βέβαια οι επιβάτες πληρώναν το αντίτιμο, σε άλλες περιπτώσεις όμως υπήρχε μια διαμάχη, γιατί τα μπέρα στα αεροδρόμια ήταν 40.
1: Ναι.
3: Αυτό λοιπόν ζητήσαμε εμείς ως Ομοσπονδία από το Υπουργείο Μεταφορών και από την προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου, τον κ. Κυρανάκη, να αλλάξει και να αποτυπωθεί η αδικία προς τους συναδέλφους των Αθηνών και κατ' επέκταση της Θεσσαλονίκης.
1: Ναι.
3: Ήταν δικό μας λάθος. Από εκεί και μετά, αυτό που αλλάζει στην ουσία το κόμισρο είναι τα 5 ευρώ που βάζει στην αναμονή, στη χρονοκαθυστέρηση, από 15 και το πάει 20. Θα σας πω το εξής. Το λεπτό είναι ακριβώς 8 cents για το συνάδελφο το ταχύτητο. Καταλαβαίνετε ότι η αύξηση του τιμολογίου αυτή δεν αντικατοπτρίζει την αύξηση του κόστου του πετρελαίου. Αυτή τη στιγμή μίλησα πριν από λίγο με τη Ρόδο, 2,36 το λίτρο του πετρελαίου. Κάθε μέρα ανεβαίνει. Το Ηράκλειο σήμερα έχει 2,23. Δεν μπορούμε να καλύψουμε τίποτα.
0: Εντάξει, βέβαια οι αποστάσεις εκεί, επειδή αναφέρεστε σε νησιά, είναι πολύ μικρότερες από ό,τι από το Ελβενιζέλο στο κέντρο της Αθήνας, έτσι δεν είναι?
3: Όχι, εγώ μιλάω για το κόστος του πετρελαίου αυτή τη στιγμή.
0: Σωστά, το πετρελαίο το καταναλώνετε στην κίνηση.
1: Κυρία Πετράκη, διευκρινίστε μας κάτι. Η τιμή δηλαδή για το αεροδρόμιο θα είναι fix? Δεν θα υπάρχει ταξίμετρο? Θα μπαίνει κάποιος στο... Θα μπαίνει κάποιο, θα παίρνει το ταξί από την Ομόνια ή το Σύνταγμα, τέλος πάντων, κάπου στο κέντρο της Αθήνας.
3: Το ταξίμετρο δουλεύει κανονικά, αλλά τώρα θα αντικατοπτρίζει το ταξίμετρο και η φίξη στιγμή που αναγράφονται στην ταμπέλα το ίδιο ποσό. Πριν είχαμε την εξής διαφορά. Ενώ το ταξίμετρο έγραφε κοντά στα 50 ευρώ, ο συνάδελφος ήταν υποχρεωμένος να πάρει 40.
0: Πάντως, κύριε Πετράκη, δεν αμφισβητώ το κομμάτι της αδικίας. Εσείς ξέρετε καλύτερα τα προβλήματα του κλάδου σας. Από την εμπειρία μπορώ να σας πω και προσωπική εμπειρία, δεν μου έχει ζητήσει ποτέ κανένα 40 ευρώ. Είναι 55 ευρώ και πάνω αυτά που έχω πληρώσει για να πάω στο αεροδρόμιο. Και
3: εγώ θέλω να μου πείτε το εξής. Εσείς που παίρνετε ταξί και πάτε στο αεροδρόμιο από και προς, το ταξίμετρο τι αναγράφει? Αυτό έχει ουσία για μας. Από τη στιγμή
0: μπορώ να σας πω επίσης παράδειγμα και χωρίς ταξίμετρο να έχουν πληρώσει 65 ευρώ. Χωρίς ταξίμετρο. Σας λέω τώρα μεμονωμένα βέβαια παραδείγματα, έτσι. Δεν τσουβαλιάζω.
3: Με συγχωρείτε, αλλά αυτή τη στιγμή δεν βοηθάτε ούτε το έργο των συναδέλφων μου, ούτε το δικό μας ως συνδικαλιστές να πατάξουμε αυτούς και τι κάνουν αυτό που
0: θα κάνω. Εγώ γιατί δεν βοηθάω? Τι κάνω λάθος? Άμα μου ζητήσει όλους
3: 60 ευρώ. Θα μπορούσατε να καταγγείλετε αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος δεν έβαλε το ταξίμετρο, να πάει στο πειθαρχικό συμβούλιο, το οποίο είναι το έχει φτιάξει το Υπουργείο Μεταφορών, είναι στις διευθύνσεις μεταφορών της κάθε περιφέρειας.
0: Ή στο συνήγορο του πολίτη θα μπορούσε κανείς να πάει, βεβαίως. Έχετε δίκιο σε αυτό. Είναι και θέμα του καθενός πώς θα χειριστεί.
3: Και καλούν όλους τους πολίτες να το καταγγέλνουν αυτό, βοηθάνε και εμάς. Γιατί εμείς θέλουμε τα κακοσύνορα να φύγουν από τον κλάδο.
1: Άρα αυτό προσπαθούμε να καταλάβουμε. Αφού θα υπάρχει ταξίμετρο, τι αλλάζει με αυτό το 10 ευρώ?
3: Η ασφάλεια που θα έχει ο επιβάτης, η ασφάλεια που έχει ο επιβάτης για να ξέρει τα δύο, για να αποφύγουμε αυτόν τον συνάδελφο που πήρε στην κυρία 65 ευρώ.
0: Εγώ και πάλι δεν το καταλαβαίνω, να σας πω την αλήθεια. Δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, από τη στιγμή που θα υπάρχει ταξίμετρο, το οποίο ούτως ή άλλως γράφει για παράδειγμα 52, λέμε τώρα, με βάση αυτό που λέτε ότι είναι γύρω στα 50. Τι διαφορά έχει το να ξέρω εγώ ότι fix εσείς χρεώνετε 50?
3: Θέλουμε να αποφύγουμε τους επιτίδιους συναδέρφους οι οποίοι θέλουν να εκμεταλλευτούν.
1: Μπορεί κάποιος να βρει έναν ξένο από μια χώρα που δεν ξέρει και να του πει 80-90 ευρώ.
0: Πού θα το ξέρει και πάλι ο ξένος?
1: Ναι.
3: Αφού υπάρχει μια ταμπέλα ωραία στο αεροδρόμιο και της Θεσσαλονίκης και των Αθηνών,
0: ναι,
3: μπροστά εκεί που επιβάζεται το όχημα και να γράψει τα πάντα.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ επειδή συμπτωματικά ήμουνα στην Θεσσαλονίκη την προηγούμενη Παρασκευή λόγω της ΔΕΘ, από το αεροδρόμιο μέχρι τα σφαγεία, μεγάλη απόσταση, μου πήρε 28 ευρώ.
3: Δεν γνωρίζω την απόσταση.
1: Ναι, μια μεγάλη απόσταση.
0: Είναι μεγάλη. Στη Θεσσαλονίκη πόσο είναι το fix τώρα, κύριε Πετράκη?
3: Είναι 25 ευρώ.
1: 25.
0: Α, είναι 25, άρα είναι λογικό. Και τώρα θα αυξηθεί και εκεί?
3: Ναι, από 25 πάει στα 28 και στην Αθήνα από 40 στα 50.
0: Μάλιστα. Αυτό ισχύει μόνο για Αθήνα και Θεσσαλονίκη ή θα είναι και σε άλλες?
3: Για Αθήνα
0: και
3: Θεσσαλονίκη είναι. Στην Καβάλα το αεροδρόμιο το οποίο έχει φτιάξει τιμή έχει παραμείνει το ίδιο.
1: Έχει παραμείνει.
0: Μάλιστα.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Οδηγών Ταξί. Να είστε καλά, καλές δουλειές, καλά δρομολόγια, κύριε Πετράκη. Λοιπόν, 6 και 29, 6 και 30 μπήκε αμέσως η είδεση. Ούτε το Big Ben να είναι η κυρία Καρδιόλακα.
0: Είναι το ρολόι.
1: Είναι το Big Ben. Λοιπόν, η κυρία Καρδιόλακα με το δελτίο ειδήσεων και ερχόμαστε λίγα λεπτάκια.
4: Mega News 104,6.
5: Καθημερινά, 7 με 9 το βράδυ, οι βαρίστες. Δημήτρης Γρηγορόπουλος, Βαγγέλης Μίχος, Κώστας Γκόντζος.
4: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 6:30 από το Mega News 104,6 στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξη που παραχωρεί αυτή την ώρα στην κρατική τηλεόραση. Όπως είπε, οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν στις αρχές της επόμενης εβδομάδας από τα αρμόδια Υπουργεία. Για τα ελληνοτουρκικά, δήλωσε ότι δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, χωρίς ωστόσο να αποκλείει ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Παραδέχθηκε ότι καταγράφεται επιδείνωση της τουρκικής ρητορικής, ενώ επανέλαβε ότι η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια αποτελεί αναφέρετο δικαίωμα της Ελλάδας, που είναι κατοχυρωμένο από το διεθνές δίκαιο. Έρευνα ξεκινάει η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος στο προφυλακισμένο ζευγάρι γιατρών που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Θα αξιολογηθούν όλα τα στοιχεία που έχουν δει το φως στις δημοσιότητες, ενώ τα κλιμάκια της αρχής θα εξετάσουν ενδελεχώς τα οικονομικά στοιχεία των δύο προφυλακισμένων γιατρών. Μεγάλα ερωτήματα σχετικά με το τι γνώριζε και τι αγνοούσε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών για το ιατρείο της Καρνεάδου προκαλεί αποκάλυψη του Mega News 104,6. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Έλληνας Φιντανίδου, κατά τη διάρκεια του ελέγχου από την εισαγγελία στα γραφεία του Ιατρικού Συλλόγου, βρέθηκε τιμολόγιο το οποίο αφορούσε αγορά του απαγορευμένου μηχανήματος πλασμασφαίρεσης από το συγκεκριμένο ιατρείο, για το οποίο τόσο ο Σύλλογος όσο και ο πρόεδρος του Γιώργος Πατούλης επέμειναν ότι αγνοούσαν την ύπαρξή του. Εντύπωση επίσης προκαλεί το γεγονός ότι τα πορίσματα των ελέγχων του Ιατρικού Συλλόγου δεν έφεραν αριθμούς πρωτοκόλλου. Και ο καιρός, γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 30 βαθμοί η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 7, όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
4: Mega News 104,6.
7: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
8: Διζυγλικινικό.
7: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
8: Natural Factors.
7: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
9: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage, από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
12: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
13: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
12: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
13: Και εδώ και εκεί.
12: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
13: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
12: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
14: Την Κυριακή με το Βήμα, Πλάτων πολιτικός. Τι είναι ο πραγματικός πολιτικός, ποιος είναι άξιος να κυβερνά και αν οι απαντήσεις γράφτηκαν πριν από 2.500 χρόνια, ένα θεμελιώδες έργο προκλητικά επίκαιρο με μετάφραση και αναλυτικά σχόλια. Πλάτων πολιτικός. Ο πρώτος τόμος μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
15: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
16: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, 104 και 6, Mega News Radio, 37 λεπτά μετά τις 6, είναι η εκπομπή του υπαρκτού σχολιασμού.
1: Λοιπόν, και θα σας πω κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είμαι σίγουρη ότι τους λάτρεις της μουσικής θα σας πιάσει έτσι λίγο η καρδιά σας μόλις τα ακούσετε. Θα μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, γιατί έρχεται, φίλες και φίλοι, ο Σλιμάν. Τον θυμάστε, τον Σλιμάν Αντρέα μου, τον θυμάσαι. Συνδέεσαι και Eurovisioniακός τύπος ως γνωστόν. Αλλά είναι εκείνος ο Γάλλος που είχε βγάλει εκείνο το πολύ ωραίο τραγούδι, το Mon Amour.
0: Ναι.
1: Που ήταν μόνος του, τέλος πάντων, σκηνή. Είχε βγει τρίτος, αν θυμάμαι καλά. Εξαιρετικός τραγουδιστής. Έρχεται στην Αθήνα, επιστρέφει στην Αθήνα την 3η 29 Σεπτεμβρίου, έπειτα από 23 συναυλίες που αναμένονται όλες να είναι sold out. Έρχεται λοιπόν στο θέατρο του Λυκαβητού να μας γεμίσει με το συναίσθημά του τη φανταστική του ερμηνεία. Και τι έχουμε για σας? Έχουμε προσκλήσεις. Μπορείτε λοιπόν να στείλετε μήνυμα γράφοντας Σλιμάν, όπως το ακούτε. Σλιμάνε. Το λέω ελληνικά για να το καταλάβετε. Σλιμάν. Ονοματεπώνυμο και το στέλνετε στο 6981-041-041-046 στο Viber ή στο WhatsApp. Μπαίνετε στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Οι νικητές θα ενημερωθούν τηλεφωνικά ή με μήνυμα.
0: Εδώ είμαστε, Μαρία Στερίου.
1: Ανδρέας Παπαδόπουλος.
0: Πορευόμαστε παρέτσα ως τις 7, Ερυφαλδαμή στη ρύθμιση των ήχων. Ιωάννα Μπέχλου στο τηλεφωνικό κέντρο 211-061-041-046 και η κυρία Μαρία Καφέτζη στην αρχισυνταξία.
1: Θέλω να μου πεις γιατί ζήτησες ελληνικό τραγούδι και δει το συγκεκριμένο τραγούδι.
0: Γιατί μια κυρία φεύγει.
1: Ναι, βρες, εντάξει, όπως το λες, αφήνει πίσω τη συντρίμια.
0: Α, δεν ξέρω, θα μας το πει εκείνη.
1: Είσαι υπερβολικός.
0: Λοιπόν, η κυρία Ρόζα Βρετού έφυγε από το Πασό και την έχουμε στο τηλέφωνό μας να δούμε γιατί έφυγε και πού πάει. Γιατί σύντος όταν φεύγει κάπως, κάπου πάει.
1: Κάπου πάει, αναγκαστικά. Γεια σας, κυρία Βρετού.
0: Γεια σας, κυρία Βρετού.
2: Γεια σας, κυρία Αστερίου, κύριε Παπαδόπουλο. Ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση.
1: Εμείς.
2: Είναι πολύ τιμητική για μένα.
1: Εμείς ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε τόσο άμεσα.
0: Λοιπόν, για όσοι δεν την γνωρίζετε, να πούμε ότι η κυρία Βρετού έχει διατελέσει βουλευτής επικρατείας του ΠΑΣΟΚ. Ήταν κορυφαίος τέλεχος της νεολαίας για αρκετά χρόνια. Υποψήφια ευρωβουλευτής στις τελευταίες εκλογές και μάχημη γιατρός στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Λοιπόν, και πριν από λίγο βγάλατε μια, έτσι, κάνατε μια ανάρτηση, δηλαδή μια επιστολή στον κύριο Ανδρουλάκη και στα όργανα του ΠΑΣΟΚ, που δημοσιοποιήσατε, κυρία Βρετού, την αποχώρησή σας από το ΠΑΣΟΚ. Μπορείτε να μας πείτε έτσι με τίτλους, με επιγραφές, το γιατί?
2: Ναι, ευχαριστώ πολύ έτσι για την τόσο άμεση ερώτηση. Είναι ένα ζήτημα που με απασχολούσε πάρα πολύ καιρό, με απασχολούσε πάρα πολύ ως γιατρό του ΕΣΥ, με απασχολούσε τρομερά η ανυπαρξία του ΠΑΣΟΚ στους χώρους του δημόσιου συστήματος υγείας και στην αδυναμία του να συγκροτήσει ένα εφαρμόσιμο όραμα για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Αυτό συμβαίνει συνεχώς στο ΠΑΣΟΚ τα τελευταία χρόνια. Αδυνατεί να συλλάβει την πραγματικότητα και αδυνατεί να δώσει λύσεις, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το χαρακτήρα και την λειτουργία του δημόσιου συστήματος υγείας. Και αυτό είναι κάτι που αφορά τους ασθενείς μας και αφορά οπωσδήποτε και όλους τους εργαζομένους στο σύστημα υγείας που έχουν αφαιθεί στην τύχη τους από την σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Θεωρώ ότι το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται σε μια αναντιστοιχία ανάμεσα στην κοινωνική πραγματικότητα και στο πώς την αναγνώσκει.
0: Ναι.
2: Αυτές οι βασικές σκέψεις με οδήγησαν όχι χωρίς τρομερή περισυλλογή, γιατί υπηρέτησα το χώρο του ΠΑΣΟΚ και το αξιακό του σύστημα περίπου 35 χρόνια.
0: Ναι.
2: Όμως αυτή η αδυναμία του να ανταποκριθεί στις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες με οδήγησαν στη σημερινή μου παρέτηση. Με όλα όσα αναφέρω, γιατί το ΠΑΣΟΚ έπαψε να είναι κίνημα, είναι ένα γραφειοκρατικό σύστημα διαχείρισης.
1: Να σας ρωτήσω κάτι. Συγγνώμη, κυρία Βρετού, επειδή αναφέρεστε στο δημόσιο σύστημα υγείας, το οποίο γνωρίζετε πολύ καλά και είναι και από τα εμβληματικά κομμάτια του ΠΑΣΟΚ και ιστορικά, αλλά και τώρα, γιατί το έθεσε πολύ έντονα στη ΔΕΘ ο Νίκος Ανδρουλάκης. Θα έλεγε ίσως κανείς, εσείς, αν δεν κάνω λάθος, ήσασταν αναπληρώτρια γραμματέας του τομέα υγείας. Θα έλεγε κανείς γιατί εσείς δεν κάνατε κάτι για να ενισχυθεί η παρουσία του ΠΑΣΟΚ εκεί.
2: Κοιτάξτε, υπήρξαν αλλεπάλληλες προσπάθειες ενίσχυσης της παρουσίας του ΠΑΣΟΚ. Αλλά ό,τι προσπάθεια και να κάνεις πέφτει στο κενό όταν τελικά το ΠΑΣΟΚ ως κόμμα και ως κοινοβουλευτική παρουσία αποφασίζει τελικά να ψηφίσει ένα μεγάλο μέρος των νομοσχεδίων που αφορούν την υγεία στη Βουλή.
0: Έχετε κάποιο χαρακτηριστικό παράδειγμα τα απογευματινά ιατρία, ποιο είναι που θεωρείτε?
2: Σχεδόν όλα ψηφίστηκαν σε μεγάλο βαθμό από το ΠΑΣΟΚ και αυτό πιστεύω ότι δείχνει αυτό που είπα, δηλαδή την αναντιστοιχία ανάμεσα στην πολιτική ρητορική και στην κοινοβουλευτική πρακτική.
1: Μπορείτε να μας δώσετε ένα παράδειγμα του ποιο νομοσχέδιο δεν θα έπρεπε να έχει ψηφίσει το ΠΑΣΟΚ, ας πούμε, εσείς διαφωνείτε κάθετα με αυτό?
2: Κοιτάξτε, όλα τα νομοσχέδια που αφορούν επιμέρους ρυθμίσεις του Εθνικού Συστήματος Υγείας με ελάχιστες εξαιρέσεις αποτελούν κατά τη γνώμη μου τα φόπλακα στο δημόσιο χαρακτήρα του συστήματος. Και επίσης το ΠΑΣΟΚ δεν ανέδειξε π.χ. τα απογευματινά χειρουργεία. Τελικά μείωσαν τις λίστες σε ελάχιστο ποσοστό. Μείωσαν τις αναμονές των αρρώστων. Όχι. Τι συμβαίνει σε μεγάλα νοσοκομεία όπως είναι το Αττικό ή ο Ευαγγελισμός ή το Γεννηματάς που ασφικτιούν από τα ράντζα? Τίποτα από αυτά δεν κατάφερε.
0: Λέτε
2: να
0: ότι θα έπρεπε το ΠΑΣΟΚ να έχει πιο δυναμική, πιο ισχυρή, τέλος πάντων πιο ενδεικτική και χαρακτηριστική παρουσία
2: και
0: στον τομέα υγείας.
2: Ακριβώς. Και πολύ συγκεκριμένη εναλλακτική πρόταση την οποία δεν έχει αυτή τη στιγμή.
1: Οπότε τα επόμενα βήματα σας...
2: περνάνε οι μέρες. Δηλαδή για οι μέρες. Μπορεί στον ιστορικό χρόνο να μην έχουν τη βαρύτητα που θα έχουν για τον ιστορικό του μέλλοντος. Αλλά για εμάς που ζούμε και εργαζόμαστε και είμαστε στον τόπο μας, δεν γίνεται να το βλέπουμε άλλο να καταραίει το σύστημα και να μην κάνουμε κάτι. Γιατί και η ανοχή, η σιωπή σημαίνει ότι αποδέχεσαι τη στάση του κόμματος στο οποίο είσαι. Αυτό δεν ήταν κάτι που μπορούσα να το κάνω άλλο.
0: Από τα υπάρχοντα κόμματα, υπάρχει κάποιο που θεωρείτε ότι καλύπτει αυτά που λέτε εσείς για το χώρο της υγείας?
2: Κοιτάξτε, η εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης θα προκύψει από σχήματα που είναι στο χώρο της κεντροαριστεράς. Αυτό πιστεύω και το πιστεύω ακράδαντα. Και γι' αυτό το λόγο βρέθηκα και στο ΠΑΣΟΚ έτσι από πολύ νωρίς, κάτω από την επιρροή της πολιτικής του της πρώτης οχταετίας με τον Ανδρέα Παπανδρέου. Σίγουρα αυτή τη στιγμή υπάρχουν διαφαινόμενα σχήματα τα οποία δίνουν εναλλακτική πρόταση στον Έλληνα και στην Ελληνίδα. Θα δω στην πορεία πώς εγώ μπορώ
0: εννοείται
2: να βοηθήσω.
0: Εννοείται την Ελλάς του κυρίου Τσίπρα.
2: Προσπάθεια.
0: Εννοείται
2: θα το δούμε στην πορεία νομίζω.
1: Mm-hmm. Δεν έχετε σίγουρα καταλήξει ελληνική... για τα επόμενα βήματα.
2: Ναι, αλλά σίγουρα η ελληνική αριστερή συμπαράταξη

0: Εσύ.
1: Η θέση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης καταρχάς ξεκίνησε με την ανακοίνωση κέριων μέτρων που αφορούν την οικονομική ανέχεια των νοσηλευτών πρώτα και των εργαζομένων στον χώρο της υγείας. Νομίζω ότι αυτό είναι το πρώτο σημείο που έδειξε ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας.
2: Μάλιστα. Από το ΠΑΣΟΚ ήσταν ενεργοί εδώ και αρκετό καιρό και πώς αποφασίσατε σήμερα να το κάνετε? Συνέβη κάποιο κάτι χαρακτηριστικό, κάτι που σας κινητοποίησε περισσότερο?
1: Κοιτάξτε, δεν χρειάζεται να υπάρξουν να υπάρξει ένα οριακό γεγονός για να σε κινητοποιήσει. Δουλεύοντας μέσα στο ΕΣΥ, κάθε μέρα υπάρχουν γεγονότα που σε κινητοποιούν για να δράσεις καλύτερα και περισσότερο.
2: Μάλιστα. Άρα να περιμένουμε άμεσα να ανακοινώσετε τον επόμενο προορισμό ή την επόμενη πολιτική επιλογή.
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι θα συνεχίσω όπως το έγραψα κιόλας, γιατί έτσι το αισθάνομαι και έτσι το έγραψα. Θα συνεχίσω να αγωνίζομαι για αυτό που λέμε οικονομική και κοινωνική δικαιοσύνη. Τώρα αν αυτό θα πάρει και μια πολιτική ή κομματική μορφή, αυτό θα το δούμε.
2: Κυρία Βρετού, σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
1: Εγώ ευχαριστώ θερμά. Με τιμήσατε πολύ με τη συνομιλία μου.
2: Να είστε καλά. Yeah. Καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα.
2: Ήταν η κυρία Ρόζα Βρετού που πριν από λίγο γνωστοποίησε την αποχώρησή της από το ΠΑΣΟΚ. Νομίζω δεν θέλει και πολύ για να καταλάβουμε ότι οδεύει προς την αμαλίας. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν μετακινήσεις από τον ένα χώρο προς τον άλλο. Σου έλεγα πριν ότι έρχονται αρκετές ανακοινώσεις από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ. Θα έχουν τώρα ανακοίνωση. Θα δούμε πότε.
0: Δεν έχουν ανακοίνωση αυτό τώρα. Εννοείς για την κυρία Βρετού τώρα.
2: Ό,τι πάει, ναι. Κινητικότητα. Και στο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει κινητικότητα. Έτσι, κάποια πρόσωπα προσπαθεί να τα έτσι, κινητοποιήσει η κυρία Δούρου. Ο κύριος Ανδρουλάκης είναι νομίζω αρκετές κινήσεις κάνει το τελευταίο διάστημα. Αύριο, όπως σου είπα, θα υπάρχει και κάποια ανακοίνωση και έρχονται και άλλες και βλέπουμε και από την πλευρά της Ελλάς αναμένεται η κυρία Βρετού. Κινητικότητα. Απλώς το ερώτημα πολλές φορές είναι αν μεγαλώνει η πίτα ή απλώς το ΠΑΣΟΚ, η ΕΛΑΣ και λιγότερο ο ΣΥΡΙΖΑ ή όποιος άλλος μοιράζονται μια μικρότερη πίτα ή αν μπορεί να μεγαλώσει. Δηλαδή αν είναι η πίτα του 28% που είχαν πάρει τα δύο κόμματα το 2023, εννοώ ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ καθιστικά, ή αν μπορεί αυτή η πίτα να μεγαλώσει για να έχουν και ελπίδες και προοπτικές.
0: Και αυτό που καταλαβαίνω εγώ είναι ότι προσπαθούν όλοι να πάρουν όσο περισσότερους γίνεται για να φαίνονται όσο μεγαλύτεροι γίνεται. Οπότε με αυτή τη λογική βγάζει νόημα. Τώρα, αν θα αποτυπωθεί αυτό στις εκλογές ή πώς θα αποτυπωθεί το επόμενο διάστημα δημοσκοπικά, προς το παρόν τουλάχιστον δεν φαίνεται κάτι.
2: Όπως είπαμε, περιμένουμε και τις έρευνες του επόμενου διαστήματος, των επόμενων ημερών, αλλά νομίζω, Μαρία μου, εκεί που είναι το βάρος είναι όλη αυτή η συζήτηση σε σχέση με την οικονομία. Ήδη όσα διαβάζουμε από τη συνέντευξη που δίνει ο Πρωθυπουργός στη δημόσια τηλεόραση, αρκετές από τις ερωτήσεις είναι επικεντρωμένες στο κομμάτι της ακρίβειας. Είπε ο κύριος Μητσοτάκης ότι έρχονται ανακοινώσεις έτσι για τα καύσιμα.
0: Έκανε κάποιες ανακοινώσεις. Είπε ότι. Κάτσε, περίμενε, σημείωσα. Είπε ο κύριος Μητσοτάκης ότι θα προσπαθήσουν. Στόχος είναι, εν πάση περιπτώσει, άρα ας πούμε ότι θα το κάνουν. Το πετρέλαιο θέρμανσης να είναι κάτω από 1,75, είναι εκεί που έκλεισε και πέρσι. Ότι θα υπάρξει οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης και επέκταση της παρέμβασης για το ντίζελ.
2: Για να δούμε. Γιατί το ντίζελ είναι κοντά στο 2,10-2,20 στην Αθήνα. 2,40 ή 2,30 μπορεί να είναι σε πιο απομακρυσμένες περιοχές. Είναι νομίζω το θέμα που καίει. Έτσι, το να γεμίζει τον τεπόζιτο με 100 ευρουλάκια είναι πολύ πολύ μεγάλο θέμα για πολλούς και νομίζω θα έχει αντίκτυπο σε όλους.
0: Άλλο θέμα είναι το στεγαστικό όμως και σου έχω λύσει.
2: Οπα.
0: Αν έχεις χρήματα να ταξιδέψεις μέχρι τις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά δεν χρειάζεται να πληρώσεις τίποτα άλλο. Γιατί πρόσεξε να δεις τι κάνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Υπηρεσία Εθνικών Πάρκων των Ηνωμένων Πολιτειών αναζητά άτομα για να πάνε να μείνουν εντελώς δωρεάν με δικό τους υπνοδωμάτιο. Με
2: σε πάρκα.
0: Όχι, τώρα θα σου πω. Πληρωμένο νερό, ίντερνετ και φυσικό αέριο, που όμως στον ιστορικό φάρο Point Reyes, κάπως έτσι το λέω.
2: Πόσους χωράει αυτός ο ιστορικός φάρος?
0: Πάρε το εγκοπέλο σου και πήγαινε, ρε παιδί. Τώρα πόσους θες εσύ? Στεγαστικό λύνουμε έναν. Τώρα αυτή τη λύση έχω βρει. Πας να μείνεις σε ένα φάρο, βέβαια θα δουλεύεις κιόλας.
2: Εγώ θέλω κοινωνικές κατοικίες.
0: δεν προσφέρουν τώρα κοινωνικές

0: Άμα θες, πήγαινε στις Ηνωμένες Πολιτείες, ψήφισε τον Τραμπ να πάρει και ένα πεντοχίλιαρο μετά. Πεντοχίλιαρο δολάρια δηλαδή, που πληρώνει. Άμα βγει ο ίδιος στις ενδιάμεσες.
1: Εντάξει, είναι ένα κίνητρο.
0: Είναι ένα κίνητρο, γιατί με 5.000 δολάρια φαντάζομαι μισό σπίτι στις Ηνωμένες Πολιτείες το πληρώνεις, ξέρω εγώ. Ναι. Το ενίκιο.

0: Λοιπόν, πίνεις μπύρα.
1: Ναι, χωρίς αλκοόλ.
0: Έλα μωρέ σε Αντρέα. Τι είναι αυτό?
1: Δεν είναι νέα μόδα. Δεν το ακούω. Όπου πας ακούς μπύρα χωρίς αλκοόλ. Μπύρα χωρίς αλκοόλ. Το οποίο έχει διαφορά για βάσει του χοντρούλιδε. Μην νομίζεις.
0: Είσαι χοντρούλης τώρα, θα μας τρελάνεις.
1: Το ένα, η κανονική μπύρα έχει 1,40, η άλλη έχει το 1 τρίτο των
0: ή
1: θερμίδων.
0: 1,40 θερμίδες.
1: Ναι, 140. 140. Το έχω μάθει με μπέρδες με τον ντίζελ. 1,40, 1,50, 2,10. Το βάλα και, και στις θερμίδες.
0: Βέβαια, είπες εχθές, Καρμύρη, πώς με είπες, τσίπρα.
1: Μιτζίρο.
0: Τα μετράω. Λεπτό το λεπτό τα μετράω. Σεντ το σεντ.
1: Τι θες να πεις για την μπύρα?
0: Θέλω να σου πω τη γνωστή Ιρλανδική μπύρα, δεν θα πω ποια είναι, την ξέρετε όλοι. Μαύρη μπύρα, Ιρλανδική. Αμάν μωρά, ντρίπα, να μην κάνουμε διαφήμιση.
1: Πού μωρή, στην Ιρλανδία, στο πού.
0: Γιατί δεν έχει στην Ελλάδα τέτοιες μπύρες?
1: Ωραία, και τι έγινε? Λέγε.
0: Λοιπόν, πήγανε στη Βρετανία, κάποιοι δεν τους έχουν πιάσει, και έκλεψαν περισσότερα από 800 βαρέλια αυτής της μπύρας που εγώ δεν τη λέω, που είναι περίπου 70.000 ποτήρια μπύρας. Δηλαδή πήγαν, όλα αυτά τα κλέψαν. Όλο αυτό μαζί κάνει 115.000 λίρες, αλλά κλέψαν και τα φορτηγά προφανώς, οπότε αυξήθηκε το...
1: Ξέρεις πώς τις παραγγέλνουν αυτές τις μπύρες, πώς λένε, ένα pint.
0: Πώς τα ξέρεις?
1: Εντάξει τώρα.
0: Πες το όμως, πες το με αγγλική φορά. Πες το, κάνε μια παραγγελία ρε παιδί.
1: Pint. May I have a pint? British citizen. Τι θες να λέω, Κολάμπια?
0: Τι Κολάμπια?
1: Τι με κοροϊδεύεις για την προφορά?
0: Δεν σε κοροϊδεύω.
1: Κολάμπια.
0: Εσύ δεν έχεις σπουδάσει παιδί μου στη Βρετανία, λες?
1: Έχω βρετανικό διαβατήριο. Τι θες τώρα? Χθες με έκανε συντάκτη. Έτσι, χθες με έκανε συντάκτη του Buckingham. Τώρα
0: το το έμαθες το νέο ότι πλακώνεται ο Κάρολος με τον αδερφό της Νταϊάννα, τον κύριο Σπένσερ?
1: Ναι, το ξέρω.
0: Α, για πες, γιατί?
1: Γιατί έχουν ιστορικά από το 1900.
0: Ναι, αλλά βγάζει βιβλίο ο Σπένσερ τώρα.
1: Το ξέρω και γίνει χαμός με αποκαλύψεις για διάφορα, για το τι οδήγησε την αδερφή του στην κατάθλιψη.
0: Τώρα είναι άλλο, έχει βγει στη δημοσιότητα. Είναι ένα απόσπασμα, λέει, για τα δύο παιδιά, το Βίλιαμ και το Χάρι, που έλεγε ο Σπένσερ ότι προσπαθούσε να πείσει τον Κάρολ να μην του αφήσει να πάνε στην κηδεία της Νταϊάννα. Και ο Κάρολος εκνευρίστηκε πάρα πολύ με αυτή την παρέμβαση και του είπε, λέει, ότι εγώ στα 18 μου, πριν από 18 χρόνια, είχα πάει στην πομπή της κηδείας του Λόρδου Mountbatten, του προθείος, τι ήταν αυτός. Και λέει, και έτσι πρέπει να πάνε τα παιδιά, είναι το πρωτόκολλο, δεν γίνεται. Έγινε ο κακός χαμός μεταξύ τους και γύρισε, λέει, ο Κάρολος και είπε στο Σπένσερ να είσαι βέβαιος, θα την ξεχάσουμε την Νταϊάννα.
1: Τέλος πάντων, είναι μεγάλη ιστορία. Η συζήτηση γίνει τότε. Τελικά τα δύο παιδιά, τα δύο πριγκιπάκια
0: πήγανε.
1: Τότε, όχι απλώς πήγαν, είχαν ακολουθήσει το φέρετρο.
0: Μα βέβαια.
1: Από πίσω, και είχε γίνει τότε ο χαμός στην Αγγλία. Είχε θεωρηθεί πολύ σπουδαία κίνηση από την πλευρά του. Αλλά ο Λόρδος Mountbatten, μιας και τον θυμήθηκε, ήταν ο αγαπημένος θείος του Καρόλου. Και είχε δολοφονηθεί από τον Ήρα.
0: Από τον
1: Ήρα.
0: Ναι.
1: Ήταν τρομοκρατικό χτύπημα. Είχε πάει βόλτα με μία βάρκα, αυτά που κάνουν τώρα, να ψαρέψει, και είχε δολοφονηθεί. Είχε γίνει τότε μεγάλο θέμα, πολύ. Και είχαν λυθεί τότε, μετά από αυτήν την δολοφονία, πολύ πολύ σκληρά μέτρα για την αντιμετώπιση του Ήρα και γενικώς της τρομοκρατίας. Αλλά ο Λόρδος Mountbatten, αυτόν που λες, ήταν αυτός που είχε πείσει τον Κάρολο να παντρευτεί την Νταϊάννα.
0: Εντάξει, θα μπορούσε και να μην το έχει κάνει τώρα που τα λέμε. Δεν την ήθελε το Κάρολο. Η Νταϊάννα η μικρό κορίτσι, τι να έκανε κι αυτή. Τέλος πάντων.
1: Κάναμε πάντα αυτή την παρέμβαση, προστρέχουμε πάντα στα όσα συμβαίνουν στη Βρετανία, αφού δεν παράγει πολιτική η Βρετανία, παράγει λίγο παραβασιλικό ρεπορτάζ.
0: Δεν παράγει πολιτική, τόσους πρωθυπουργούς έχουν αλλάξει τα τελευταία χρόνια.
1: Ναι, παράγει παραπολιτική.
0: Ναι,
1: εντάξει,
0: εννοείς,
1: αυτή η κατάντια στο Ηνωμένο Βασίλειο ή άλλοτε αυτοκρατορία, δες που έχει καταντήσει μετά την άφρονα επιλογή του Brexit. Και το αστείο είναι ότι μαζεύονται Σκοτσέζοι, Ουαλοί και Βορειοϊρλανδοί, τα τρία εθνικιστικά κόμματα των κρατών αυτών, κόντρα στην Αγγλία, και τι ζητούν?
0: Να μπουν σε Ευρωπαϊκή
1: Ένωση
0: και να μην είναι στο Ηνωμένο Βασίλειο.
1: Εκεί τα εθνικιστικά κόμματα θέλουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία το είχε πάρει πάνω του τότε ο Φάρατζ πρωτίστως.
0: Δεν βγάζει άκρη με
1: το κρατόν.
0: Δεν βγάζει άκρη.
1: Τέλος πάντων, στενά χώρα όσα συμβαίνουν. Μόλις πάει και 55, σιγά σιγά αρχίζω να βλέπω πώς με κοιτάνε τα γαλαζοπράσινα μάτια τη Έρης.
0: Ακόμα δύο ολόκληρα λεπτά, ρε.
1: Ναι, αλλά με κοιτάμε, μας προετοιμάζει.
0: Θες να φύγουμε από το.
1: Όχι, μας προετοιμάζει για, του χρόνου και πρέπει, για τους χρόνους και πρέπει να τους τηρούμε απαρεγκλήτως, κυρία Στερίου.
0: Καλά, τι να κάνω. Να φύγουμε από τώρα. Περίμενε, ρε παιδάκι μου.
1: Να αρχίσει να προετοιμάζει ψυχολογικά. Κοίτα εδώ το χέρι σου, σου κάνει νεύμα.
0: Αγχώθηκα.
1: Τόσο εύκολα.
0: Εντάξει, άμα είμαι δίπλα σου, νιώθω τέτοια ασφάλεια που δεν περνάει κανένα άγχος.
1: Βλέπεις τι ωραία ρομαντική μουσική μας βάζει εδώ, πέμπτη απόγευμα.
0: Νιώθω ξαφνικά ότι είμαστε βραδινή εκπομπή και θα πούμε, στείλτε μας τα μηνύματά σας, κάνουμε γνωριμίες.
1: Θες να κάνεις την παγουρά να κάνω το μιλονά.
0: Πολύ δυνατό.
1: Τα παιδιά της νύχτας είναι ορφανά.
0: Ελάνα παγουρά.
1: Τα παιδιά της νύχτας είναι ορφανά, έχουν για πατέρα τους τον Κώστα Μιλωνά.
0: Εμείς, τον Ανδρέα Παπαδόπουλο. Την μπορεί ο καθένας, παιδιά.
1: Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Για μία ώρα ήταν μαζί σας τα μικρόφωνα του 104 και 6 του Mega News Radio, η Μαρία Στερίου.
0: Και ο Ανδρέας Παπαδόπουλος.
1: Η κυρία Έρη Φαλδαμή ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Καλή συνέχεια, Έρη μας. Η κυρία Ιωάννα Μπέχλου, η αγαπημένη με αυτό το κορυφαίο επίθετο στο τηλεφωνικό κέντρο. Και βεβαίως η κυρία Μαρία Καφετζή στην αρχισυνταξία. Εδώ το διαμάντι του σταθμού μας. Το πετράδι του στέματος, να ξέρεις, είναι η Μαρία.
0: Μήπως είναι η νέα Βασίλισσα.
1: Η νέα Βασίλισσα. Η μούσα μου.
0: Επιτέλους βρήκαμε Βασίλισσα να ηρεμήσει η ψυχή του Αντρέα που αγαπάει τόσο πολύ τους βασιλιάδες ξαφνικά.
1: Ναι.
0: Γιατί σου έχει συμβεί αυτό στη ζωή σου.
1: Τους βασιλιάδες. Μ' αρέσει η ιστορία.
0: Λατρεύεις την Ελισάβετ.
1: Καλά, αυτή η Ελισάβετ είναι μύθος, τώρα τι συζητάς. Λοιπόν, πάμε να σας αποχαιρετήσουμε. Έρχεται Γιάννης Διαμαντής με ένα πολύ ωραίο τρίλεπτο. Αμέσως μετά η κυρία Εύη Βυσβάρδη με δελτίο ειδήσεων και δύο ώρο χορταστικό αθλητικό. Ρεπορτάζ, πληροφορίες, ειδήσεις, γιατί είχαμε και αγωνιστική. Ο θρύλος έκανε νίκη. Με Δημήτρη Γρηγορόπουλο, Κώστα Γκότζο και Ευαγγέλη Μίχο. Να είστε καλά, μείνετε στο Mega News. Ραντεβού
0: αύριο.
1: Γεια σας,
0: ραντεβού αύριο.
2: Mega News 104,6. Χαρτί και μελάνι. Επιμέλεια, παρουσίαση, Γιάννης Διαμαντής. Γεγονότα και πρόσωπα που σημάδεψαν την ημέρα μέσα από ντοκουμέντα του Ιστορικού Αρχείου των Εφημερίδων, το Βήμα και τα Νέα.
3: 17 Σεπτεμβρίου. Στις 17 Σεπτεμβρίου 1982 φεύγει από τη ζωή ο συνθέτης Μάνος Λοΐζος, ένας σπουδαίος δημιουργός που παρά τον πρόωρο θάνατό του πρόλαβε να αφήσει ισχυρό το αποτύπωμά του στο ελληνικό τραγούδι. Γράφει ο Ταχυδρόμος της 23 Σεπτεμβρίου 1982. Ο Μάνος Λοΐζος, ένας από τους σημαντικότερους συνθέτες μας, έφυγε την προηγούμενη εβδομάδα σε ηλικία 45 χρόνων. Άφησε την τελευταία του πνοή στο κεντρικό νοσοκομείο της Μόσχας, ύστερα από 3 αλλεπάλληλα εγκεφαλικά επεισόδια. Υπήρξε ένας από τους τραγουδιστάδες της Λευτεριάς και σφράγισε με την καλλιτεχνική προσφορά του κυρίως τους αγώνες της νεολαίας από τη δεκαετία του 60 ως τις μέρες μας. Ο Μάνος Λοΐζος γεννιέται στην Αλεξάνδρεια. Σε πολύ μικρή ηλικία αρχίζει μαθήματα βιολιού, πιάνου και κιθάρας. Στα μέσα της δεκαετίας του 50 φτάνει στην Αθήνα για σπουδές. Γράφεται διαδοχικά στην Φαρμακευτική, στην Ανωτάτη Εμπορική και στη Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών Βακαλό. Όμως τελικά αφοσιώνεται ολοκληρωτικά στη μουσική. Στη δισκογραφία εμφανίστηκε με μικρούς δίσκους στην αρχή, ενώ το 1968 κυκλοφόρησε τον πρώτο μεγάλο του δίσκο, ο Σταθμός. Ακολούθησαν οι δίσκοι «Νάχαμε την Άχαμε», «Θαλασσογραφίες», «Καλημέρα Ήλιε», «Τα Νέγρικα», απαγορεύτηκαν από τη δικτατορία, «Τα Τραγούδια μας», «Τα Τραγούδια της Χαρούλας» και το «Για μια μέρα ζωής», που ήταν και ο τελευταίος του δίσκος. Τα νέα φιλοξένησαν το αντίο του Λευτέρη Παπαδόπουλου και του Μίκη Θεοδωράκη στο Μάνο Λοΐζο. Έγραψε υπέροχα τραγούδια, σημειώνει ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Είχε μια φλέβα σπουδαίου λαϊκού συνθέτη και μια καρδιά μικρού παιδιού. Τα τραγούδια του, κι ας είναι τα περισσότερα σε δικούς μου στίχους, μπορεί να τα ξεχάσω. Ποτέ όμως δεν θα ξεχάσω το χαμόγελό του. Το μόνιμο, το πλατή και μοναδικό χαμόγελό του για κάθε φίλο. Και το χιούμορ του, που έδειχνε πως ήταν ένας άνθρωπος ξεχωριστός. Ο Μίκης Θεοδωράκης δήλωσε: «Με τον πρόωρο χαμό του Μάνου Λοΐζου πενθεί η ελληνική μουσική και μαζί όλος ο ελληνικός λαός. Όλοι εμείς που υπηρετούμε το ελληνικό τραγούδι, γινήκαμε με μιας φτωχότεροι, γιατί έφυγε αυτός που με την ευγένεια της ψυχής του έδωσε στην ψυχή μας φτερά διάφανα για να πετάξει ψηλά. Ήταν ο γλυκύτερος και ο ευγενέστερος. Σεμνά και αμετάκλητα μπήκε από έφηβος στην υπηρεσία της τέχνης και του λαού μας. Ο λαός τον αγάπησε και η νεολαία μας τον έκαμε δικό της. Το έργο του πηγαίο, αληθινό, γνήσιο, ανήκει από τώρα και στο εξής στην εθνική μας κληρονομιά. σαν μια από τις κορυφαίες κατακτήσεις του νεοελληνικού μας πολιτισμού. Όσο θα υπάρχει Ελλάδα, όσο θα υπάρχουν Έλληνες, το τραγούδι του Λοΐζου θα υπάρχει μαζί τους.
2: Χαρτί και μελάνι. Επιμέλεια, παρουσίαση, Γιάννης Διαμαντής. Γεγονότα και πρόσωπα που σημάδεψαν την ημέρα μέσα από ντοκουμέντα του Ιστορικού Αρχείου των Εφημερίδων, το Βήμα και τα Νέα.
4: Η ώρα είναι 7. Μέγα News 104,6.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 7 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Εύη Βυσβάρδη. Κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στην πρώτη εφόλιστη ύλη συνέντευξή του μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στην κρατική τηλεόραση. Ο κ. Μητσοτάκης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβασης στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί έκτακτης και προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Όπως είπε, οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν στις αρχές της επόμενης εβδομάδας από τα αρμόδια Υπουργεία. Για τα ελληνοτουρκικά, ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, χωρίς ωστόσο να αποκλείει ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Παραδέχθηκε ότι καταγράφεται επιδείνωση της τουρκικής ρητορικής, ενώ επανέλαβε ότι η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια αποτελεί αναφέρετο δικαίωμα της Ελλάδας, που είναι κατοχυρωμένο από το διεθνές δίκαιο. Έρευνα ξεκινάει η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος στο προφυλακισμένο ζευγάρι γιατρών που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Θα αξιολογηθούν όλα τα στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, ενώ τα κλιμάκια της αρχής θα εξετάσουν ενδελεχώς τα οικονομικά στοιχεία των δύο προφυλακισμένων γιατρών. Σε περίπτωση που προκύψουν ενδείξεις για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, ο επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής θα στείλει τα στοιχεία στον εισαγγελέα και θα προχωρήσει σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων. Δύο σημαντικά στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα της εισαγγελίας στα γραφεία του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών φέρνει στο φως το Mega News 104,6. Όπως αποκάλυψε η δημοσιογράφος Έλληνα Φιντανίδου, από τους φακέλους που συγκεντρώθηκαν, βρέθηκε τιμολόγιο που αφορά στην αγορά του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης από το Ιατρείο της Καρνεάδου. Επίσης, εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι τα πορίσματα των ελέγχων του Ιατρικού Συλλόγου δεν έφεραν αριθμούς πρωτοκόλλου. Η εισαγγελική παρέμβαση και η εντολή για κατεπήγουσα προκαταρκτική εξέταση, προκειμένου να διερευνηθούν τυχόν ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, αναδεικνύουν την ανεπάρκεια και την αναποτελεσματικότητα των μηχανισμών ελέγχου στις ιδιωτικές δομές υγείας, επισημαίνει το ΠΑΣΟΚ με ανακοίνωσή του. Σφοδρή επίθεση στον Γιώργο Πατούλη εξαπέλυσε ο Παύλος Πολάκης, καλώντας τον να παραιτηθεί από την Προεδρία του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ δημοσιοποίησε στοιχεία που εμφανίζουν τον Γιώργο Πατούλη να είναι πρόεδρος σε εταιρεία αναγεννητικής ιατρικής, την ώρα που υπάρχει εισαγγελική έρευνα για τους πλημελείς ελέγχους του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών στο Ιατρείο της Καρνεάδου. Αν σήμερα υπέκλεψαν μόνο προσωπικά στοιχεία πελατών, αύριο θα μπορούν να παραβιάσουν και τους λογαριασμούς, δήλωσε στο Mega News 104,6 ο ειδικός σε θέματα κυβερνοασφάλειας Νίκος Γερογιάννης, με αφορμή την κυβερνοεπίθεση που δέχθηκε η Revolut, η οποία φέρεται να επηρέασε τουλάχιστον 680 λογαριασμούς πελατών. Ο κύριος Γερογιάννης επεσήμανε ότι σήμερα υπάρχουν εταιρείες που πληρώνουν μηνιαία λίτρα σε hackers, προκειμένου να μην ρίξουν το λειτουργικό του σύστημα και τη βάση δεδομένων. Η Βρετανική ψηφιακή τράπεζα Revolut είναι αντιμέτωπη με απειλές για δημοσιοποίηση και πώληση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων αν δεν καταβάλουν λίτρα ύψους 3 εκατομμυρίων δολαρίων μέσα σε 24 ώρες. Τον Απρίλιο του 2028 αναμένεται να διεξαχθούν οι επόμενες προεδρικές εκλογές στην Τουρκία, με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να είναι υποψήφιος για τελευταία φορά, σύμφωνα με τον σύμβουλο της τουρκικής προεδρίας Μεχμέτ Οκτσούμ.
4: Αθλητικές ειδήσεις.
5: Ο Όφη ρίχνεται απόψε στη μάχη της League Face του Europa League. Η ομάδα της Κρήτης φιλοξενεί τη γερμανική Hoffenheim στο Παγκρίτιο στις 8 παρατέταρτο. Στις εξέδρες του σταδίου αναμένεται να βρεθούν περισσότεροι από 15.000 φίλαθλοι. Για το κύπελο Ελλάδας, Καλαμάτα Λάρισα 1-1. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
6: Αύριο Παρασκευή στην Αττική θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Λίγες μόνο πρόσκαιρες νεφώσεις θα εμφανιστούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρεια ή βορειοανατολική με την ίδια ένταση πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε επίσης αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κατά διαστήματα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι αρχικά μεταβλητή και από το μεσημέρι νότιο ή νότιο-ανατολική 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα η ηλιοφάνεια επιστρέφει και θα κυριαρχήσει στις περισσότερες περιοχές. Ωστόσο, το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν κατά τόπους λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα πιο αυξημένες στα Ηπειρωτικά και το Ιόνιο, όπου κυρίως στα δυτικά ορεινά, αλλά και στο κεντρικό και νότιο Ιόνιο είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες. Η άνεμη στο Ιόνιο θα είναι ασθενής και γενικά μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα απνέουν βόρειοι 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ, πρόσκαιρα στα νότιο-ανατολικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, χωρίς όμως να ξεφεύγει από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 30 βαθμούς και τοπικά στα Ηπειρωτικά έως 31 βαθμούς Κελσίου.
4: Η κίνηση στους δρόμους.
5: Αυξημένη παραμένει η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού στο ύψος του Περιστερίου και στην κάθοδο στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας. Στην Αττική Οδό ανατμήματα από Μεταμόρφωση μέχρι Μαρούσης. Στους δρόμους γύρω από το Σύνταγμα επίσης και στην κάθοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού. Στην Κηφισίας κίνηση από Χαλάνδρη μέχρι Μαρούση και στα δύο ρεύματα και στη Λεωφόρο Αλίμου Κατεχάκη προς Ηλιούπολη ανατμήματα. Προβλήματα και στην Παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και προς Γλυφάδα από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος μέχρι τη Μαρίνα Φλίσβου. Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 7.30. Ακολουθούν Βαγγέλης Μίχος, Κώστας Γκόντζος, Δημήτρης Γρηγορόπουλος.
4: Mega News 104,6.
2: Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 2 το μεσημέρι, αστάθμητος παράγουν με το Χρήστο Χωμενίδη. Με την υποστήριξη της Telecom.
7: Οι μεγαλύτερες καινοτομίες του αγροδιατροφικού τομέα δίνουν το παρόν στην 3η Agri Innovation Expo του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 24 και 25 Σεπτεμβρίου, 4 με 9 το απόγευμα, στο Γεωργικό Μουσείο Ιερά Οδός 75. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο agriinnovation.aua.gr. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
9: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
8: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
9: Και εδώ και εκεί.
8: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
9: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
8: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
10: Με έχεις την μπούκα, με έχεις την μπούκα. Πίνω για πάρτι σου, μαύρη σαμπούκα.
11: Θα το πεις όλο μόνος σου.
10: Ό,τι θέλω θα κάνω.
12: Η μαύρη σαμπούκα γίνεται iconic και ξαναχτυπά για μία και μόνο παράσταση στο Λυκαβητό.
13: Με του Στόλη Παπαδημητρίου. Αντώνη Στάμου.
12: Δευτέρα 28 Σεπτέμβρη στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
14: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
15: Μαύρη σαμπούκα.
10: Με έχεις την μπούκα.
16: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
17: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
18: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αρχέρης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
4: Mega News 104,6.
15: 104,6.
19: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
15: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήλθατε εδώ στο Mega News 104,6 και στους βαρίστες. Εμείς είμαστε βαρίστες που μόλις ξεκινήσαμε το μόλις είναι 11 λεπτάκια μετά τις 7. Κώστας Γκότζος, Ευάγγελος Μίχος, Δημήτρης Γρηγορόπουλος στα μικρόφωνα. Πάμε να δούμε και τους τρόπους επικοινωνίας, γιατί έχουμε έτσι ένα πολύ γεμάτο δίωρο και με επικαιρότητα και με πολλά πράγματα να σχολιάσουμε. Οπότε ας το τρέξουμε στο τηλεφωνικό κέντρο που είναι η Ιωάννα Μπέχλου. Ακούει στον αριθμό 211-016-1046, 211-016-1046. Αυτός είναι ο αριθμός του τηλεφωνικού μας κέντρου για τις παρατηρήσεις σας, ερωτήσεις σας, τις ευχές σας, ό,τι θέλετε τέλος πάντων. Από εκεί πέρα μηνυματάκια στέλνετε και εμείς τα δεχόμεθα με μεγάλη ικανοποίηση. Σε Viber και WhatsApp είναι κοινός ο αριθμός και είναι και εύκολος, κοιτάξτε να τον μάθετε, θα το λέμε και εμείς για την υποχρέωσή μας. 698-104-104-6, 698-104-104-6. Έχουμε φυσικά και ηλεκτρονική διεύθυνση, την προτιμάτε, μας αρέσει, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. studio@meganews1046.gr, studio@meganews1046.gr, μας βρίσκεται φυσικά και στο διαδίκτυο ως Mega News 104.6. Λοιπόν, στους ήχους και στις μουσικές είναι η Έρη Φαλδαμή και στην παραγωγή Γίγας Σάββας Μανελιωτίδης, σήμερα με φανέλα Βαλντεράμα.
1: Πουέρτα.
0: Πουέρτα, ναι, εγώ πήγα έτσι. Δίκιο έχεις. Πουέρτα. Κολομβία σήμερα ο Σάββας.
1: Δεν μου αρέσει έτσι που τα έπαιζε, ρε γαμό του.
0: Έπρεπε να τα πω καλύτερα. Τα πάω γρήγορα και πολύ απλά.
1: Πολύ στεγνά τα έπαιζε, παιδί μου. Ξέρω εγώ, μεγάλος. Το μεγάλο ραδιόφωνο με τη μεγάλη συχνότητα. 104,6 φίλε, κανένα όλοι μα κοιτάνε την πλάτη. Κανένα δεν μπορεί να το φτάσει στο 104.
0: Αυτό θα γίνει.
1: Με τους μεγάλους δημοσιογράφους, Δημήτρη Γρηγορόπουλο, Ευάγγελο Μίχο και μαζί τους Κομφερασέ και Διακοπτάκιας, ο Κώστας Γκότζος. Μην γελάτε, συγγνώμη παιδιά, εγώ σα το λέω να το ξέρετε γιατί πήγαμε να θυμώσουμε χτες. Κοίταξα τη σύμβασή μου, το λέει ξεκάθαρα ότι πρέπει να σα διακόπτω.
2: Ωραία.
1: Γι' αυτό πληρώνω.
2: Και εγώ πρέπει να σε διακόψω τώρα γιατί η ΑΕΚ μπορεί να κερδίζει με 6-0
1: ακόμα 6
2: το Πανσεραϊκό. Μετά από αυτό που συνέβη, μπορεί ο Πέτρος Μάνταλος να είναι η βραδιά του, γιατί νομίζω αυτό που έχει καταγραφεί σήμερα στην Νέα Φιλαδέλφεια πρέπει να αποτελεί ρεκόρ. Δηλαδή, 4 ασίστ στα 4 πρώτα γκολ της ΑΕΚ μέσα σε 37 λεπτά ο Πέτρος Μάνταλος, ο οποίος στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου σκόραρε κιόλας, πέτυχε και το 6ο γκολ της ΑΕΚ. Δεν ξέρω γιατί ο Μάρκο Νίκολιτς πόσα ήθελε να βάλει ΑΕΚ. Εντάξει, μετράνε τα γκολ στη League Face. Παίκτες που είναι βασικοί, που έχουν τραβήξει όλο το ζόρι με το μικρό rotation, γιατί τους αφήνεις μέσα. Δηλαδή, το Βάργα που τραυματίστηκε και αποχώρησε με πρόβλημα στον οπίσθιο, και μάλιστα η εικόνα να έχει πέσει στο χορτάρι και να χτυπάει απογοητευμένος το χέρι του στο χορτάρι, μάλλον δείχνει ότι κάτι έχει πάθει, σοβαρίζει μια θλάση, είπε ο Γρηγορόπουλος. Δεν μπορώ να καταλάβω στο 6-0, έχει βάλει ήδη 2 γκολ ο Βάργας. Έχει ένα παιδί 18 χρονών, τον Αργυρίου, που είναι σεντερφόρ. Όλοι λένε τα καλύτερα λόγια. Γιατί δεν τον βάζει, γιατί θα πρέπει να μείνει ο Βάργα.
1: Δεν μπορεί να τον είχε. Πότε το έπαθε αυτό, στο ημίχρονο ή πριν.
2: Όχι, τώρα, λίγο πριν. Στο 60.
1: Αν το συνέχισε και μετά το 6-0.
2: Ναι, αυτό σου λέω.
0: Εσύ την ώρα που έχει μπει στο στούντιο, έχω μείνει εγώ λίγο στην τηλεόραση. Ο Δάγκελος είναι στρίβει για αυτό για να έρθει και βλέπω τον τραυματισμό.
2: Και δεν ήταν μόνο αυτό. Γιατί ο Πανσεραϊκός, επειδή είναι ομάδα που θέλει να ανέβει, να επιστρέψει.
0: Ναι, δεν τον ενδιαφέρει.
2: Όχι, δεν είναι τον ενδιαφέρει. Άρχισαν τα σκληρά μαρκαρίσματα. Ο Καραϊσαρίδης, ο έμπειρος, ο στόπερ, πήγε και έριξε μια κλωτσιά στο Μάνταλο στο 55.
0: Εδώ, ναι, να σταματήσουμε.
2: Κάτσε, αυτό ακριβώς, να σταματήσουμε, να κάνουμε. Τι δεν καταλαβαίνουν σε αυτό το πράγμα, θα δούμε. Υπάρχει μεγάλη ανησυχία. Πάγωσε και όλο το γήπεδο.
0: Εγώ έχω δει την αντίδραση.
1: Κόβει και τη χαρά, ρε παιδί μου.
0: Εγώ έχω δει και την αντίδραση του Νίκολιτ, να ξέρει. Ξέχασα να σου το πω, είναι πολύ χαρακτηριστική. Δηλαδή, τον βλέπει και κάνει ένα έτσι και γυρνάει και κάθεται κάτω στον πάγκο. Πολύ στεναχωρημένος. Εντάξει, είναι ξεκάθαρα θλάση του Βάργα.
1: Εντάξει, είναι η διακοπή τώρα, εντάξει.
2: Ναι, ρε φίλε, αλλά δεν ξέρει όμως τη θλάση. Έχει παιχνίδι με το Βόλο, την Κυριακή. Είναι δύσκολο.
0: Κυριακή στο Βόλο.
2: Ναι, Αλγκράντε.
1: Ναι, αλλά είδα το Ζωάο Μάριο σε μεγάλη φόρμα. Γιατί γελάτε, ρε.
2: Σκότωσαν τα θηρία.
1: Δεν ξέρω εγώ γιατί. Εγώ τον είδα τον Ζωάο Μάριο.
0: Είναι παρθενική εμφάνιση, έτσι.
2: Μία assist, ένα γκολ ο Ζωάο Μάριο. Έκανε ντεπούτο. Δύο γκολ ο Βάργας, ένα γκολ ο Μάνταλος, ένα ο Ζωάο Μάριο. Ένα ο Αλεξίου, νομίζω και αυτό στο παρθενικό του γκολ. Με κεφαλιά το πρώτο.
0: Άνοιξε το σκορ.
2: Ναι, αποστημένο. Τα είπα όλα του σκόρερ, νομίζω.
0: Να πούμε κάτι εδώ πέρα, ότι το κύπελο, αυτή η περίφημη League Face του Μπέτσον, Η Superbet. Όχι, Superbet, ζητώ συγγνώμη. Συγγνώμη, ζητώ συγγνώμη. Superbet.
2: Αλαφούζο. Με Superbet πήρανε το καλάθι.
0: Ζητώ συγγνώμη ταπεινά. Ταπεινά, όσο πιο ταπεινά μπορώ.
2: Έλα, σε παρακαλώ.
1: Δεν μου φαίνεται και ταπεινό αυτό, τέλος πάντων.
0: Όχι, ταπεινά, ζητώ συγγνώμη.
1: Εντάξει, ταπεινά.
0: Ξέρεις, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί αυτή η διοργάνωση, τα γκολ μετράνε πάρα πολύ για να είσαι στην πρώτη τετράδα.
1: Ειδικά,
0: μην ξεχνά, όχι, κάτσε, παιδιά, ξεχνάτε και κάτι. Η ΑΕΚ είναι στον ίδιο όμιλο με τον.
2: Θα παίξει με τον ΠΑΟΚ.
0: Με τον ΠΑΟΚ.
2: Και ο Παναθηναϊκός. Όχι, δεν υπάρχει όμιλο. Παίζουν, είναι
0: λίγο. Ναι.
2: Και ο Παναθηναϊκός θα πάει να παίξει με τον ΠΑΟΚ. Και με τον Ολυμπιακό.
0: Και με τον Ολυμπιακό.
1: Θα παίξει με τον Ολυμπιακό.
2: Ναι.
1: Γιατί.
2: Τέλος. Τρομερό.
1: Μα δεν δυνατόν. Αυτή τη δουλειά θα κάνουμε τώρα.
2: Γι' αυτό ήθελε και τα γκολ. Τρίτη αγωνιστική για τον Παναθηναϊκό είναι με τον ΠΑΟΚ και τέταρτη με τον Ολυμπιακό.
0: Ναι. Λοιπόν, η εθνική πριν από λίγο.
2: Ποια εθνική.
0: Η εθνική ομάδα βολής. Έχει δίκιο. Καλά το κάνει. Γιατί εγώ βλέπω τώρα κάτι που μου έχει γράψει ο Σάβας Παναγιώτοιδης και θα το έλεγα βέβαια στη συνέχεια. Κέρδισε 3-1 τη Σλοβακία. Κατέκτησε την τρίτη θέση στον όμιλο. Θυμίζω ότι από χθες έχει εξασφαλίσει την πρόκρισή τη στι 16. Όχι, κάτσε, εντάξει. Δεν φτάσαμε στη Γάνδη ακόμα. Η Γάνδη είναι χρόνια πολλά μακριά.
2: Πανηγυρίζουμε για την τρίτη θέση.
0: Όχι, τρίτη θέση στον όμιλο.
2: Ναι, πανηγυρίζουμε αφού δεν έχει ούτε χάλκινο.
0: Είναι καλό το πλασάρισμα. Τώρα θα περιμένουμε, μου φαίνεται αύριο, να δούμε τον αντίπαλό μας στα νοκάουτ.
2: Να τα.
0: Γενικότερα είναι καλή ομάδα.
1: Εντάξει, λέτε για
0: συγκεκριμένη εθνική.
1: Λέτε για Έκτορα. Ναι. Στο πατή έπαθα. Κατέβαινα και άκουγα το ραδιόφωνο, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Και λέει ο συνάδελφος και γύρω στο 20 τόσο. Είναι λίγο στατική σήμερα η ΑΕΚ, με το που το λέει. 4 γκολ σε 12 λεπτά.
0: Ναι, εντάξει. Okay.
2: Αυτή η καζούρα που λένε ότι είναι καζούρα, φαινόμενο ΆΚΑ και στη Νέα Φιλαδέλφεια. Φωνάζανε οι φίλοι της ΑΕΚ το όνομα.
1: Μεντιλίμπαρ.
2: Ναι, φίλε. Κούτε.
1: Και αυτοί ξεχνάνε ότι ο Μεντιλίμπαρ.
2: 7-0, οκ, okay, εντάξει, θα το πω. Δεν είναι, τώρα δεν έχει σημασία. Άλλο σκορ. 7-0 έγινε το 7-0. Πες τώρα.
1: Και αυτοί ξεχνάνε ότι ο Μεντιλίμπαρ εκεί μέσα στο γήπεδο που φωνάζανε έχει σηκώσει ευρωπαϊκό. Δηλαδή.
2: Μπράβο.
1: Την καζούρα, ρε, πια καζούρα.
2: Ναι,
1: πρέπει να σε λίγο καβάλα την κάνεις. Δεν μπορεί να την κάνεις αυτό το οποίο έχεις.
2: Εγώ σου διαβάζω τι γράφουν όλα τα sites. Ναι. Αυτό όμως είναι λάθος και εμάς, τον δικό μας, τον δημοσιογράφο, των ασυντακτών, που δεν θα πρέπει να επιτρέπουμε. Γιατί έτσι δημιουργεί. Τι καζούρα.
1: Μα δεν είναι χιούμορ αυτό, ρε παιδί.
2: Μπράβο, συμφωνώ μαζί σου.
1: Είναι αποτυχημένο χιούμορ.
2: Ναι.
1: Εντάξει,
2: ναι.
1: Συμφωνεί μαζί μου. Συγγνώμη, εγώ θα το πω τώρα γιατί μετά μπορεί να το ξεχάσω. Ναι. Φίλε, το ότι είμαι εδώ σήμερα είναι θαύμα. Δεν ξέρεις τι έπαθα σήμερα.
0: Τι.
1: Είχα βγει, ρε παιδί μου, εκεί στην περιοχή του Χίλτον μια βολτούλα.
0: Ναι,
1: έτσι.
2: Με το γιο του. Πολύ αξιόλογο.
1: Κατέβηκα από τη σουίτα πάνω που μένω και λέω να βγω λίγο. Έξω παρά αέρα από το. Ναι. Κάποια στιγμή στο δρόμο.
2: Έτσι,
1: στο δρόμο.
2: Απέναντι από το Χίλτον.
1: Με πλησιάζει. Βλέπω μπροστά με ένα τζόβενο. Το οποίο πάει να μου μιλήσει. Λέω, ελάχιστα και Παναγιά, δεν πάθω στα γεράματα τώρα. Εντάξει, άστα, δεν τα έχουμε. Τελικά ποιο ήταν.
0: Ποιο ήταν.
1: Ο Μίχος. Φίλε, δεν το γνώρισα. Έχει βγει από το κομμωτήριο. Είμαι σίγουρος ότι δεν έχει κάνει
0: μόνο. Κάνετε εκεί στις περιοχές που πηγαίνουμε έχει... για να μας κοιτάξουν.
1: Ναι, δεν έχει κάνει μόνο κομμωτήριο, είμαι σίγουρος.
2: Τι θα
1: περάσει αυτά τα Ινστιτούτα.
0: Δεν έχει κάνει.
1: Το Ινστιτούτα ομορφιά, τέτοια αυτά που λέμε. Μιλάμε.
0: Ναι.
1: Πάντως, εγώ ζήλεψα, παιδιά, αύριο πάω κουρευτό. Δεν έρχομαι έτσι εγώ.
0: Και εγώ θέλω να κουρευτώ.
1: Και αν ο Μίχος έτσι και να είμαι εγώ έτσι. Αύριο πάω να κουρευτώ. Πάω στη Δήμητρα εκεί, το ξέρω ψαλίδι.
2: Προσέχουμε του εαυτού μα, ρε φίλε. Σε παρακαλώ πολύ.
1: Αυτό δεν είναι
0: ποτέ. Ζούπκοφ.
2: Έβαλε γκολ και Ζούπκοφ.
0: Αυτό ακριβώ.
2: Και δοκάρι.
0: Ναι. Λίγο νωρίτερα να το προλάβαμε το δοκάρι.
1: Αυτό είναι Ουκρανό.
0: Ουκρανό.
1: Άρα παρατήστε εμεί με τον Ζούπκοφ. Δεν θέλω εγώ.
2: Έφυγε από την Τουρκία γιατί είχε θέματα με την σύντροφό του. Πολλοί πρώην Ανατολικοί όταν πάνε στην Ευρώπη έχουν τέτοια θέματα.
1: Ένα είδα και τους δυτικούς που ψάχνουν να βρουν τις γυναίκες κάτω στα τέτοια. Άσε με τώρα.
2: Προσχέτης λες. Λοιπόν, 7-0 η ΑΕΚ.
1: 7-0.
2: Έχουν σκοράρει Ζούμπκοφ, Αλεξίου, Ζωάο, Μάριο, 4 ασίστ ο Μάνταλος και γκολ.
1: Και εκπληκτική εμφάνιση Γεωργίου, δεν το λέτε αυτό.
2: Άσε ρε, ποιος Γεωργίου τώρα.
1: Γιατί, αφού παίζει.
2: Πάτσε την μπάλα και πέσε μόνο του κάτω, πήγε να δώσει πάσα τώρα, με δουλεύει. Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ, ηρωνικό σύνθημα τώρα από τους, και από φίλους της ΑΕΚ για κάποια δευτερόλεπτα. Και τραυματισμός θλάση από ό,τι φαίνεται, έτσι το είδαμε εμείς, του Βάργα που έγινε αναγκαστική αλλαγή εκεί γύρω στο 60.
0: Σωστά. Λοιπόν, μισό λεπτάκι.
1: Τα κατάφερε θες πάντως, Δημητράκη, έτσι.
0: Τα κατάφερα. Τα κατάφερα. Τα κατάφερα και με πολύ ωραίο τρόπο.
1: Νίκη, όχι αστεία.
2: Νίκη που έπαιχε, για μένα μπορούσε για περισσότερα γκολ ο Ολυμπιακός.
1: Ναι, αλλά μπορούσε, αλλά εγώ στο 1-0 δεν πίστευα ότι.
2: Στο 0-1.
1: Στο 0-1 ότι θα το γυρίσει.
0: Εγώ το πίστευα. Λοιπόν, να πούμε και θα συζητήσουμε για τον Ολυμπιακό.
2: Θέλω να το ρωτήσω κάτι, συγγνώμη.
0: Ναι.
2: Δεν το πίστευες με το που έγινε το 0-1 και μετά από.
1: Όχι,
2: στα 4-5 λεπτά, μετά δεν έβλεπες την εικόνα.
1: Α, στο δεύτερο μήχρονο λέω το πίστευα.
2: Όχι, και από τη στιγμή που ισοφαρίζει σε οικονομικό σημείο πριν από τη λήξη του πρώτου
1: ημιχρόνου. Ναι, ρε παιδί, άλλο λέω ότι μετά το 1-0. Μετά το 1-0, δηλαδή είδα αυτό το πάγωμα είδα τους παίκτες του Ολυμπιακού, τη γλώσσα του σώματος να έχουν ψιλοζοριστεί και λέω θα τους πάρει από κάτω όλο αυτό το κλίμα των προηγούμενων ημερών. Το ότι καταφέραν αυτό το πράγμα και το γυρίσαν μόνοι τους, έτσι, γιατί πρώτα άλλαξε ο Ολυμπιακός μες στο γήπεδο και μετά άλλαξε η εξέδρα.
2: Έτσι πάει, ρε φίλε. Παρέσυρε τον κόσμο. Εγώ θεωρώ ότι.
1: Παρέσυρε τον κόσμο.
2: Παρέσυρε τον κόσμο και μετά ο κόσμος παρέσυρε, γιατί την ήταν ομάδα, στο 1-1. Ναι. Δεν τον παρέσυρε όταν έγινε το 2-1.
1: Όχι,
2: στο 1-1 με την εικόνα του παρέσυρε και ο κόσμος στην ομάδα. Έγινε αυτό που ήταν παλιά το Καραϊσκάκι. Παλιά. Μέχρι πριν από.
0: Λοιπόν, θα συζητήσουμε για τον Ολυμπιακό. Έχει πολύ ενδιαφέρον να πούμε την πρώτη εντεκάδα του Όφη. Στην παρθενική του παρουσία σε League Face,
2: ιστορικό
0: ευρωπαϊκό
2: μάτσο, όπως το χαρακτήρισε χθες ο Κόντις.
0: Βέβαια, και με πάρα πολύ κόσμο στις εξέδρες.
2: Κανονικά θα πρέπει να γεμάτο το. Τι πάρα πολύ.
1: Εντάξει, ρε. Πόσο χωράει, 25 δεν χωράει.
0: Όχι, όχι, πιο λίγο. Δεν είναι.
1: Καπάνε
2: Θεσσαλονίκο. Όχι, πιο Παναθεσσαλονίκο.
1: Το Παγκρίτιο.
2: Πόσο, 18, 19.
0: Μου φαίνεται κάπου εκεί είναι.
2: Δεν θα πρέπει να γεμίσουν οι κριτικοί, ρε φίλε.
1: Δεν θα γεμίσουν, ρε.
2: Ο Σάβα θα μα πει. Πού είναι ο Σάβα.
1: Σάβα που να είναι. Βλέπει τον Όφη να παίζει λίγο και οι άλλοι με τον Γρηγορίου να παραγυρίζουν.
0: Λοιπόν, η Ελλάδα γρήγορα να. Να επισημάνω απλά ότι είχε 7 Έλληνες, αλλά δεν είναι και τίποτε καινούργιο αυτό.
2: Θα είχε 8.
0: Αν ήταν ο Νικολάου.
2: Αν ήταν ο Νικολάου, ο αριστερός στόπερ, ο πρώην του Ολυμπιακού, θα είχε 8.
0: Μπήκε στη θέση του Κρίσμανιτς. Λοιπόν, Χριστογιώργος, Κοστούλας, Πούγκουρας, Κρίσμανιτς.
2: Τριάδα στην ΑΕ στόπερ.
0: Σωστά. Ντίκμαν, Ανδρούτσος, Μπουχαλάκης. Ο Αθανασίου που είναι φυσικά από την
2: αριστερό φουλμπακ, ο Ντίκμαν φουλμπακ
0: δεξιά. Φούντας, Αϊτόρ, Κόντρο, η τριάδα μπροστά, δηλαδή ο Κόντρο στην κορφή της
2: εκπλήξης. Έκπληξη, ο Αϊτόρ άφησε εκτός τον μπάγκο τον Ους.
0: Ναι, ενώ έλεγαν ότι θα το ξεκινήσει αριστερά η πληροφορία.
1: Γιατί το κρατήσανε αυτό, δεν τον έβαλε.
0: Θα τον βάλει, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Α, εγώ είμαι του Χοφενχάιμ πάντως.
0: Γιατί?
2: Γκολ το βλέπω αυτό.
1: Γιατί μου αρέσει, ρε παιδί μου, πού θα βρω πάλι ομάδα να έχει δύο χου και να φού μέσα. Χόφενχάιμ. Δεν ξέρω τι ομάδα.
0: Εντάξει, είναι μια ομάδα η οποία.
1: Δύσκολη ομάδα πάντως, να ξέρετε.
0: Καλά,
2: γερμανική ομάδα.
0: Να συζητάμε.
2: Μπουντεσλιγκάτι με. Παρουσίαση δεν είναι ότι βγήκε πρώτη φορά στην Ευρώπη, τα προηγούμενα χρόνια παίζει.
0: Έχει υπόψη τώρα, δεν ξέρω αν το θυμάστε. Πέρσι, τελευταία. Πέρσι. Την προηγούμενη σεζόν, γιατί αυτό το πέρσι είναι λάθος που το λέμε, αλλά έτσι έχουμε συνηθίσει να το λέμε.
1: Εντάξει.
0: Στο τέλος της προηγούμενης σεζόν, τελευταία αγωνιστική, πεζότανε μέχρι την σχεδόν την ίστατη. Όχι, τελευταία αγωνιστική παίχθηκε, απλά το καθάρισε από ένα σημείο και μετά στο Τουγκάρδι. Στο πρώτο ημίωρο ήταν αυτή που έπαιρνε τη θέση για το Champions League.
1: Ναι.
0: Ναι, αμέ. Λοιπόν, πάρα πολύ καλή ομάδα. Έχει κάνει ένα μικρό rotation ο Christian Ilzer, ο προπονητής της. Να δούμε. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το παιχνίδι. Λοιπόν,
2: δεν είπαμε το 1-1 της Καλαμάτας με την ΑΕΛ που προηγήθηκε στο μάτσο κυπέλου που έγινε στην Νεάπολη με αρκετούς αναπληρωματικούς η Καλαμάτα. Νομίζω ότι δίνει πολύ μεγάλη σημασία στο μάτς της Κυριακής. Κυριακή δεν είναι, αν δεν κάνω λάθος, με τον Παναθηναϊκό στην Νεάπολη.
1: Νεάπολη.
2: Ναι, θα θέλει να γίνει η πρώτη ομάδα που στην Ελλάδα θα κόψει αυτή την αρμάδα του Γκότζου τον Παναθηναϊκό. Γιατί έχει το 6-6 ο Παναθηναϊκός, θυμίζω. 6-6, 4 στο πρωτάθλημα, 2.
1: 8 στα 8 έχουμε. Γιατί... Τα μανικές είναι δύο φιλικά, γιατί τα βάζετε μέσα.
0: Καλά, υπάρχουν και τα ευρωπαϊκά, μην το ξεχνάς.
2: Τα ευρωπαϊκά
0: τρεις
2: δεν έχει.
0: Και τρεις
1: σοπαλίες. Τα ευρωπαϊκά, δεν έχουμε κερδίσει άνθρωπο.
0: Τρεις νίκες, τρεις σοπαλίες.
2: Ναι, δεν έχει όμως.
1: Ποιες τρεις σοπαλίες.
0: Τέσσερις σοπαλίες.
1: Στην παράταση πήγε το άλλο.
2: Λέω νίκες. 6-6, δεν λέω ITT. 6-6 νίκες, αυτό λέω.
0: Ναι, ναι, και
2: να τους κόψει τους πρώτους βαθμούς ή
1: Καλαμάτα.
0: Έτσι λες, ε.
1: Δεν μπορεί, δεν μπορεί.
2: Νικοκυράκης. Το 0-1 και προς το τέλος ισοφάρισε αυτός ο Νικοκυράκης.
1: Το άλλο πες το όνομα του απελευθερωτή της Λατινικής Αμερικής.
2: Σας έχω πει, γιατί μου το είχε μεταφέρει ο Τάσος Ομπούρας, ο καλός συνάδελφος και αντιπρόεδρος Καλαμάτας, το θέμα της αποκαλύψης είναι ήδη έφτασε στα 4 γκολ. Μπολιβάρ, αυτός ισοφάρισε. 4 γκολ μέχρι τώρα.
1: Της Λατινικής Αμερικής.
0: Έτσι, Μπολιβάρ.
1: Σιμών Μπολιβάρ.
0: Έτσι.
1: Όχι, δεν παίζω Σιμών Μπολιβάρ, παιδιά, εντάξει.
2: Λοιπόν, Μπολιβάρ, ναι.
0: Τώρα έχουμε έτσι ένα πέντε λεπτάκι να το αφιερώσουμε. Όχι μόνο αυτό.
1: Μόνο στον Ολυμπιακό ένα πενταλεπτάκι.
0: Θα κλέψουμε και από την.
1: Πέντε λεπτά θέλω εγώ για να αποθεώσω το.
0: Λοιπόν, τι έχω να πω εγώ τώρα για το συγκεκριμένο παιχνίδι και μετά θέλω έτσι και. Καλά,
2: γιατί
0: και
2: να μην το διακόψουμε και να μην πάμε με ό,τι άλλο έχουμε και να μπούμε.
1: Ωραία,
2: μετά και
1: οπότε
2: να.
1: Οπότε για να είμαι και εγώ συνεπής, ξεκινήστε και σα διακόπτω εγώ.
0: Λοιπόν, καταρχήν να πούμε όχι. Καλά λέει ο Ευαγγελός, γιατί νομίζω ότι είναι άσχημα.
2: Έχουμε Europa League σήμερα.
0: Και βέβαια.
2: Έχουμε παιχνίδια.
0: Καταρχήν να σχολιάσουμε για λίγο τα χθεσινά άρθρα.
2: Ναι, πες το πρόγραμμα το σημερινό.
0: Ωραία, λοιπόν το σημερινό.
1: Εγώ πρόγραμμα... το διακόπτω τώρα. Τώρα έχει τον Ολυμπιακό.
0: Σε λίγο, σε λίγο. Α, εντάξει, λοιπόν, στι 8 παρατετάρτο τα δύο παιχνίδια που ανοίγουν το δεύτερο έτσι, πιάτο τη πρώτη αγωνιστική τη League Face στην Ευρώπη. Το ένα μα ενδιαφέρει είναι το Όφι Χόφενχάιμ στο Παγκρίτιο. Και το άλλο είναι στη γειτονική.
2: Τεσάρα.
1: Συγγνώμη, και το άλλο μα ενδιαφέρει και πολύ μάλιστα. Δεν κατάλαβα.
0: Λεύσκη Σόφια.
1: Αυτή την επιλογή. Φυσικά και μα ενδιαφέρει το παιχνίδι.
2: Λεύσκη
1: Σόφια. Γιατί είναι.
0: Γιατί
1: ομάδε. Όχι, ρε, σε παρακαλώ. Όχι, λοιπόν, γιατί μου αρέσει το ποδόσφαιρο.
0: Μετά στι 10 έχουμε Βικτόρια Πλιζέν Ουνιόν Σεν Σιλουάζ, η Τσέχη με του Βέλγου. Όλα τα άλλα παιχνίδια από εδώ και πέρα στις 10, έτσι. Juventus Nijmegen, η ομάδα που δυστυχώς απέκλεισε τον Ολυμπιακό.
2: Και από τότε τρώει τριάρες και τεσσάρες από όλους.
0: Και πριν το ίδιο γινόταν.
1: Την κούρασε ο Ολυμπιακός και την περιλάβανε οι άλλοι μετά.
0: Crystal Palace Lech Poznan, Lillestrøm Torrense. Θυμίζω ότι το Torrense είναι η ομάδα της Πορτογαλίας, Β' Εθνικής, η οποία έκανε τη σούπερ έκπληξη, κέρδισε τον τελικό του κυπέλου την Sporting Lisbon.
2: Τον Βαγιανίδη και τον Ιωαννίδη.
0: Σωστά. Και έτσι βγήκε στο Europa League. Besiktas Marseille, μεγάλο παιχνίδι για μένα. Real Sociedad Bournemouth και Celtic. Celtic Ferencváros.
1: Αυτό είναι άγνωστο παιχνίδι. Το Celtic Ferencváros, να ξέρετε. Δεν του πιστεύουμε αυτού. Τη Celtic και την Ferencváros.
2: Πώ χάσανε οι Celtic. Η Celtic είχε κερδίσει τη Λίτσερ 3-0 και έφαγε 4-5 πόσα έφαγε στην Αυστρία.
0: Λοιπόν, να θυμίσουμε για τα χθεσινά αποτελέσματα.
1: Γιατί είναι ανάγκη.
2: Κουβά, κάποιο πήγε κουβά, μάλλον.
1: Όχι, σα παρακαλώ, παιδιά.
0: Ναι, μισή Ελλάδα πιστεύω.
1: Για μισή Ελλάδα. Γιατί η Ευρώπη τι έκανε.
0: Ναι, η μισή Ευρώπη, ναι. Λοιπόν, Αραράτ, Σπάρτα Πράγα 1-4. Ομόνια Θέλτα 1-0. Με ένα καταπληκτικό γκολ.
1: Τι γκολ,
0: στο 89. Τι γκολ, τι ξέρατε.
2: Η νίκη τη αγωνιστική ήταν αυτή. Στην
0: Ισπανία. Ναι, ναι, ναι. Άντερλεχτ Λιόν 1-2. Μίλαν Μπενφίκα 0-2.
2: Δεν είναι έκπληξη.
0: Καθόλου, παιδιά, όσοι
1: έχουν. Άσε με, παιδιά τώρα.
0: Είναι και Μίλαν φανατικό αυτό.
1: Ναι, ξέρω. Τι να κάνω τώρα με αυτού που μπήκαμε εκεί πέρα.
2: Είναι του βάθου όμω η Μίλαν.
1: Πήγαμε και δώσαμε το Λέαο εμεί.
0: Έχει αλλάξει πολύ ω ομάδα.
2: Η έκπληξη είναι στα γκολ. Δεν έγινε over το Μπάγερ Τσέλιερ.
0: Το οποίο έχουν χαθεί απίστευτα πράγματα με Βέρμπιτ.
1: Πλάκα κάναν οι άλλοι.
0: Δεν κάναν καθόλου πλάκα. Καθόλου η Λίβερκουζον δεν έκανε πλάκα. Ναι. Έχει χάσει η Τσέλιε.
1: Ναι.
0: Καταρχήν έχει κάνει μια προσπάθεια ο Βέρμπιτ.
1: Ο Βέρμπιτ παίζει την Τσέλιε.
0: Ναι, με
1: βασικό. Θέλω να το θυρίω.
2: Το λεβαδιακό στην Τσέλιε.
0: Λοιπόν, Ολυμπιακός Αγγελόνια, η μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού 2-1. Σούντερλαντ, τέλος πάντων, να σας αφήσουμε τους αστεϊσμούς, ειδικά όταν αναφέρουμε αποτελέσματα. Αλκμαρ 1-0. Στουρμ Γκρατς Ρεν 0-0. Χαποέλ Μπερσεβά Δυναμό Ζάγκρεπ.
1: Χάθηκε μπάλα στα τελευταία δύο παιχνίδια. Μιλάμε για πανδεσία.
2: Το Κράτσο Κοτάρσκι που παίζει Δυναμό Ζάγκρεπ. Και ποιο είδα ότι παίζει ακόμα μπάλα στα 40 του στη Χαποέλ Μπερσεβά, ρε φίλε. Ο Βίτορ, αυτό που έπαιζε στο.
0: Μπράβο, ναι, είναι ο Βίτορ ακόμα βάζει. Ναι, και παίζει ακόμα ο Βίτορ. Παλιό Πάο και
2: τα λοιπά. Να πούμε ότι πολύ λίγα γκολ για Europa League. Πάρα πολύ λίγα.
1: Ελπίζουμε σήμερα το Europa να ανταποκριθεί στη.
2: Μόλι 3 over. Μόλις και ένα από τα τρία που λίγοι πιστεύω το περιμέναν ήταν,
0: ήταν
2: το
0: Ολυμπιακό. Ναι, ναι, ναι.
2: Γιατί έβαλε δύο γκολ Ολυμπιακός.
0: Ναι. Λοιπόν, μπορούμε να πάμε. Έχει μπει ήδη στο στούντιο
2: γλυκύτατη. Η Ζακυνθινή.
0: Σωστά, Εύη Βυσβάρδη. Έχουμε τίτλους ειδήσεων. Οπότε κάνουμε έτσι ένα μικρό break. Ακούμε και τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Το κάνουμε αυτό, ναι.

0: ακούτε Μέγα. Μέγα News 104,6.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 7.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Εύη Βυσβάρδη. Κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήκειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην ΕΡΤ. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβασης στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί έκτακτης και προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Η θάλασσα λίγο αγριεύει, είπε αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά, σημειώνοντας ότι δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, χωρίς ωστόσο να αποκλείει έναν τέτοιο ενδεχόμενο. Αναφορικά με την αγορά εργασίας, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να καταργηθεί κανένα επίδομα ανεργίας, σημειώνοντας ωστόσο ότι απαιτείται διαφορετική αντιμετώπιση σε περιπτώσεις όπου απορρίπτονται συστηματικά διαθέσιμες θέσεις εργασίας. Κοινή ναυτική άσκηση στη Μεσόγειο πραγματοποίησαν Ελλάδα και Ισραήλ με τη συμμετοχή 2 ελληνικών φρεγατών και 2 Ισραηλινών πυραυλακάτων στο πλαίσιο της ενίσχυσης της επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Έρευνα ξεκινάει η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος στο προφυλακισμένο ζευγάρι ιατρών που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Θα εξετάσουν ενδελεχώς τα οικονομικά στοιχεία των 2 προφυλακισμένων γιατρών. Μεγάλα ερωτήματα σχετικά με το τι γνώριζε και τι αγνοούσε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών για το ιατρείο της Καρνεάδου προκαλεί η αποκάλυψη του Mega News 104,6. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Έλενας Φιντανίδου, κατά τη διάρκεια του ελέγχου από την εισαγγελία στα γραφεία του Ιατρικού Συλλόγου, βρέθηκε τιμολόγιο το οποίο αφορούσε αγορά του απαγορευμένου μηχανήματος πλασμαφαίρεσης από το συγκεκριμένο ιατρείο, για το οποίο τόσο ο σύλλογος όσο και ο πρόεδρος του Γιώργος Πατούλης επέμεναν ότι αγνοούσαν την ύπαρξή του. Επίσης, εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι τα απορίσματα των ελέγχων του ιατρικού συλλόγου δεν έφεραν αριθμούς πρωτοκόλλου. Και ο καιρός, γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 30 βαθμοί θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 8, όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
0: Mega News 104,6.
2: Το παιδί μεγαλώνει. Η ακρίβεια μεγαλώνει. Τα ενίκια μεγαλώνουν. Η κίνηση στους δρόμους μεγαλώνει. Η διαφορά μεγαλώνει. Η υπογεννητικότητα μεγαλώνει. Η ανασφάλεια μεγαλώνει. Τα μεγάλα θέματα μόνο ένα μεγάλο ραδιόφωνο μπορεί να τα εξηγήσει. Mega News 104,6. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega.
3: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
4: This is going to be absolutely massive.
5: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη. Τραγουδά ο Θοδωρής Φέρης. Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Συμμετέχουν Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης. Κλαβδία Άγγελος Θεοδωράκης. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Live Productions.
0: Mega News 104,6.
7: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
8: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
7: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
8: Και εδώ και εκεί.
7: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
8: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
7: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
11: Λογαριασμοί.
10: Υγεία.
11: Σούπερ μάρκετ.
10: Διαμήτινγκ.
11: Λογαριασμό
10: ενεργείο. Ελευθερικά. Υγεία.
12: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε 36 λεπτά μετά τις 7 εδώ στο Mega News 104,6. Είναι οι τρεις βαρίστες, Γκότζος Γρηγορόπουλος Μίχος, τρία σύμφωνα, τα δύο γάμα και το ένα μη, γάμα γάμα μη.
1: Πώς βγήκε αυτό?
2: Από το Γκότζος Γρηγορόπουλος Μίχος.
1: Έλα ρε φίλε. Ναι. Τι έκανε, πόσα έριξε εκεί?
0: Λοιπόν, ολοκληρώθηκε το παιχνίδι στην All Win Arena. 8-1 ήρθε και το γκολ. Έβαλε τον γκολ τη τιμή στο τέλος ο Ηλιάδης για τον Πανσεραϊκό. Προηγουμένως, μετά το 7-0 με ένα πολύ όμορφο γκολ, το πρώτο του Ζουμπκόφ, έβαλε δεύτερο γκολ ο Αλεξίου. 8-0 είχε κάνει και 8-1 στο τέλος ο Ηλιάδης, δηλαδή με δύο γκολ του Βάργα, δύο του Αλεξίου, ένα του Ζωάο Μάριο, ένα του Ζουμπκόφ, ένα του Βιτάλη και ένα του Μάνταλο, ο οποίος Μάνταλος τον είχαμε αφήσει το πρώτο ημίχρονο στις 4 assists στα 4 πρώτα γκολ μέσα σε 37 λεπτά, αλλά τα άσχημα νέα για την ΑΕΚ είναι ότι αποχώρησε στο 60 περίπου με πρόβλημα στους οπίσθιους μοιραίους, πιθανότητα θλάση ο Βάργα, έτσι όπως τον είδα, όπως χτυπιόταν ο ίδιος στο χορτάρι, δύσκολα θα μπορεί να είναι έτοιμο πόλεμο στο μάτς με το Βόλο την Κυριακή. Μετά ακολουθεί η διακοπή, θα δούμε. Υπάρχει ο Ζήνη, ο οποίος μπήκε αλλαγή από τους πιτσιρικάδες, γιατί έχει αξία αυτό στις μεγάλες ομάδες που έπαιξαν σήμερα. Πάλι ο τερματοφύλακας ο Μπαλαμούτης, αν το λέω σωστά, με τον Μπό και Μπαλαμούτη στο τέλος, και ο Καλοσκάμνης, και μετά μπήκα, όχι, και ο Αλεξίου Μπαλαμούτης και ο Αλεξίου ήταν, και μετά μπήκε και ο Χριστακόπουλος.
1: Ο Μπαλαμούτης το τέρμα.
0: Το τέρμα είναι ο Μπαλαμπόντης. Και να πούμε και μια είδηση, πριν από 4 λεπτά, όχι, πριν από 10 λεπτά πλέον, υπάρχει η ανακοίνωση της ΕΣΑΚΕ. Οριστικά το στοίχημα Super Cup 2026 θα πραγματοποιηθεί 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο κλειστό γήπεδο του Περιστερίου Ανδρέας Παπανδρέου και όχι στο κλειστό Καλυθέας Ρόδου, όπως αρχικά είχε οριστεί λόγω γαστρεντερίτιδας.
2: Πάρα πολλά προβλήματα, πάρα πολλά κρούσματα.
0: Ναι.
2: Όχι, δεν θα έχει κόσμο.
1: Α, χωρίς κόσμο αυτό.
2: Όχι, θα δοθούν εισιτήρια, κάποια εισιτήρια σε σχολεία.
1: 100 και 100.
2: Όχι.
1: Ούτε 100.
2: Τίποτα. Το σχέδιο αναφέρει, τουλάχιστον αυτό που αναφέρουν πληροφορίες, ότι θα δοθούν εισιτήρια έτσι σε κάποια σχολεία, σε κάποια ιδρύματα και τέτοια πράγματα.
1: Σταύρο, συνέχισε να περπατάς εκεί στην Οριστιάδα. Επανάρχομαι, λέει, κάνει το σήμα σας. Αν σε πάρει τηλέφωνο κάποιος ή αν αλλάξει λίγο το WiFi, οπότε πώς περπατάς χωρίς Γκότζο? Έρχομαι, αδερφέ, περπατάμε μαζί. Πάμε.
2: Λοιπόν, πάμε λιγάκι να δούμε τι είδαμε χθες στο Καραϊσκάκι. Για μένα. Τα έλεγα για χθες το βράδυ, έτσι που το συζητήσαμε λιγάκι με τον Μιχάλη Λεάνη.
0: Βγήκε το βράδυ μετά το νύχτα εδώ στα παιδιά.
2: Ναι, βγήκα. Ήταν πολύ βασικό για μένα. Καλά, πολύ βασικό είναι ο Ολυμπιακός, ότι πήρε μια ανάσα. Τη χρειαζόταν. Δηλαδή, ήταν ένα παιχνίδι που έπρεπε να βγάλει μια αντίδραση, να πάρει μια νίκη, να αποκτήσει έτσι μια αυτοπεποίθηση που του έλειπε ξεκάθαρα. Έχει πολλά θετικά το παιχνίδι, έχει και κάποια αρνητικά. Πάντα πρέπει να βλέπουμε λιγάκι και την
0: παθογένειες.
2: Ναι, και την άλλη πλευρά του φεγγαριού. Ένα θετικό τώρα, όταν έχεις χάσει ένα σημείο αναφοράς της εντεκάδας όπως ο Ελκαμπή και βλέπεις το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι σε League Face, έτσι, για τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια, θυμίζω ήταν με την Αϊμέγγεν, να σκοράρουν τα δύο φόρ σου είναι πάρα πολύ σημαντικό και μάλιστα έτσι. Έχει και μια δόση ειρωνίας ότι την μέρα που έχει φέρει και τρία φορ με κάνα οκτάρι και τρίτο φορ με κάνα οκτάρι εκατομμύρια ευρώ.
0: Ο Γκονζάλες σκόραρε την ημέρα που γιόρταζε, είχε γενέθλια η μητέρα του και του το αφιέρωσε.
2: Ναι, και του
0: το
2: αφιέρωσε, ναι. Παρεμπιπτόντως, αν και θα το συζητήσουμε καλά με τον Ευάγγελο, το έχω συζητήσει και off-air, μ' άρεσε πάρα πολύ ο Μεξικανός. Εγώ δεν κρύβω ότι. Και αυτή είναι και η ειρωνία πολλές φορές. Εγώ δεν κρύβω ότι εκεί στο 61 που έβαλε το Γιάρεμτσουκ ο Ιλμανόλ Αλγουαθίλ.
1: Είπες για τον Βγάζη,
2: Ναι, είπα για τον Βγάζη. Δεν στο κρύβω.
0: Δικαιώθηκε όμως.
2: Και βέβαια.
0: Απόλυτα.
2: Ναι. Μ' άρεσε πάρα πολύ πάντως ο Μεξικανός. Έχει αυτό που λέει ο Βαγγελής, θα το πει και στη συνέχεια, ότι είναι περισσότερο επιθετικός του one touch, ας πούμε, δηλαδή. Αλλά εμένα δεν με ενοχλεί καθόλου αυτό. Οι κινήσεις του μου άρεσαν πάρα πολύ. Ναι. Δεν θέλω να πω πολλά για το Φρόιλερ.
1: Κομπιούτερ. Νομίζω ότι είπαν παραπάνω από το κανονικό. Εμένα χθες, δηλαδή, άκουσα το βράδυ, παιδί μου, και τον Λάζαρο και λοιπά, που λέγανε ο κορυφαίος MVP. Για μένα, MVP χθες, ο οποίος κράτησε και το τέμπο και όλο και τον ενθουσιασμό, ήταν ο Πεστονά.
2: Ο Ζέλσον.
1: Ο Ζέλσον.
2: Ο Ζέλσον.
1: Μακράν.
2: Λοιπόν, θα πω κάτι για τον Ζέλτσον. Δεν διαφωνώ. Όχι ότι ήταν κορυφαίο.
1: Όχι,
2: τώρα...
1: όχι ότι πετύχαν όλες τις ενέργειες. Αλλά για το ότι συνεχώς έδειχνε ότι παιδιά, εγώ είμαι εδώ. Παλέψτε, ναι, παλέψτε, ναι, παλέψτε.
0: Ξέρεις, το παιχνίδι κρίνεται όταν θες να κερδίσεις και χάνεις 0-1 από τις τελικές. Δηλαδή από τον γκολ και την assist κτλ. Θα συμφωνήσω ότι ο Ζέλσον ήταν μέσα στους 3-4 κορυφαίους. Αλλά
2: σίγουρα.
0: Δεν μπορείς να μην βάλεις τον Γιαρέμτσουκ που έχει πετύχει τον νικητή γκολ, ναι, και δύσκολο. Αλλά πριν από αυτό για μένα ήταν ο Φρόιλερ. Θα το πούμε στην πορεία. Ο Φρόιλερ και ο Ζώτα έχει κάνει τρομερή.
2: Ναι, έχει καταθέσει ψυχή.
1: Αδερφέ, έχει καταθέσει. Τίποτα να μην έκανε. Αυτές οι δύο σκηνές που έχει, τον πανηγυρισμό στον γκολ και τον πανηγυρισμό σε ένα πλάγιο που κόβει.
2: Ναι, ναι, ναι. Και στην τελευταία φάση που παίρνει το φάουλ και σου λέει: εδώ τελειώσαμε.
1: Γεια σου, τελείωσε. Αυτό μόνο δεν παίρνει τίποτα στο γήπεδο.
0: 24 μονοπήγε σε 24 μονομαχίες ο Ζώτα. Τις 13 είναι από. Συγγνώμη, οι 8 και οι 3. Οι 8 στο χορτάρι, 3 στον αέρα. Οι 11 από τις 24 είναι κερδισμένες. Είναι απίστευτο νούμερο. Και νούμερο 2 σε μονομαχίες είναι ο Γκότζο. Ήταν ο Γκότζος. Ο νούμερο 2 στις μονομαχίες ήταν ο Γκότζος. Ο Ζέλσον Μαρτίνς έδωσε 20
2: μονομαχίες. Λοιπόν, να σου πω τώρα κάτι πάνω σε αυτό που έλεγες νωρίτερα. Ξέρεις, αν εξαιρέσεις το περσινό Champions League, τη League Phase, μιλάω πάντα, που ο Ζέλσον μας εξέπληξε γιατί πέτυχε 3 τέρματα και ήταν και όλα πολύ σημαντικά. Αν κάτι έτσι το κατηγορούμε αυτό το παιδί, είναι ότι αυτό ακριβώς που προανέφερες.
0: Αν το είχε αυτό, δεν ήταν εδώ.
2: Όχι μόνο αυτό, να σου πω κάτι. Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λες. Αλλά αυτή είναι η κατηγορία που του επισυνάπτει.
0: Τα δύο μείον του Ζέλσον είναι οι συχνοί τραυματισμοί του.
2: Ναι, από ένα σημείο και μετά τους.
1: Δεν έχει τόσο πολύ.
2: Ναι, από ένα σημείο και μετά τους έχει αποφύγει. Πάντως, γιατί αυτό θέλω να πω και θα συμφωνήσετε, χθες του έχουν κλαπεί 2 assist. Του έχουν κλαπεί. Δηλαδή, τις έδωσε. Έχει κλέψει μπάλα και την έχει δώσει στο Μυρμίγκη που κάνει ωραίο πλασέ και κάνει πολύ ωραία επέμβαση στον τερματοφύλακα.
0: Πάνω του ήταν, φίλε.
2: Ναι,
0: πάνω στον τερματοφύλακα. Στον Αμπράμοβιτς ήταν. Και εγώ όταν το είδα στο replay.
2: Νόμιζα ότι έχει πάει πιο γωνία.
0: Ναι, ήταν τρομερό. Ναι. Μετά όταν τον είδα, λοιπόν, καλά το κάνει. Γιατί το κάνει
2: και η δεύτερη, ναι, στο 89-90, ναι, που κάνει απίστευτη ενέργεια από την αριστερή πλευρά της επίθεσης, σπάει την μπάλα, την κόβει πάρα πολύ ωραία στο Ρέτσο, πλασάρει ο Ρέτσος, πηγαίνει δοκάρι και έξω από τη γραμμή, δοκάρι και έξω από τη γραμμή είσαι άτυχος, δοκάρι και μέσα από τη γραμμή είσαι ήρωας. Πάλι του Ζέλσον ήταν αυτή η φάση. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι έχει και αυτό το πράγμα, δηλαδή χθες έχει δώσει 2 πάσες και μάλιστα από δικές του ενέργειες.
0: Για σένα ποιος ήταν ο κορυφαίος?
1: Ο
0: Γκότζος είπε, εσύ είπες, τον Ζέλσον Μάρτινς.
1: Ναι, με ποια λογική, όχι κορυφαίος ποδοσφαιρικά. Εγώ χτες επειδή πιστεύω
2: μπασκετικά.
1: Όχι, θα σου πω τι εννοώ. Επειδή πιστεύω ότι χτες το στοίχημα για τον Ολυμπιακό ήταν το ξανακέρδισμα του κόσμου. Και δεύτερον, η συσπήρωσή του με βάση την εικόνα. Τι περιμένανε? Προφανώς θα μπορούσε ξαφνικά να πετάει σαν ομάδα, να παίζει φοβερή και εντυπωσιακή μπάλα. Αυτό περιμέναν όλοι, ήταν κατάθεση ψυχής.
2: Το κάνανε, έχεις δίκιο.
1: Αυτό το πράγμα, ξεκινώντας το πρώτο λεπτό μέχρι το τέλος, το κράτησε το τέμπο αυτό ο Ζέλσον. Μπορεί να κάνει σακλαμάρες, μπορεί να κάνει τσαλαβουτήματα. Αλλά αυτό που
2: συμφωνώ.
1: Ήταν αυτό.
2: Συμφωνώ. Κοίτα, ο Ζέλσον έχει κάτι που δεν το έχει κανένας άλλος παίκτης. Έχει μια ικανότητα να αλλάζει κατεύθυνση με την μπάλα.
1: Ναι.
2: Κάτι που δεν το. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, ο μοναδικός που έχει αυτή την ικανότητα να αλλάζει κατεύθυνση με την μπάλα στα πόδια και να μην μπορεί να ακολουθήσει ο παίκτης που τον μαρκάρει.

0: δεν ήταν ο Ζέλσον, είναι τα άλλα πρόσωπα.
1: Στην ερώτηση πάντως που έκανες, για μένα κορυφαίος είναι ο Φρόιλερ, ξεκάθαρα.
0: Να πω μισό λεπτό, γιατί θεωρώ το κορυφαίο το Φρόιλερ εγώ.
1: Βεβαίως.
0: Αν μου επιτρέπετε.
1: Και βέβαια.
2: Μου το επιτρέπω, αλλά θα σε διακόψω, το λέω.
0: Για μένα, ο Ολυμπιακός του Μεντιλίμπαρ ήταν ένας μονοδιάστατος στην ανάπτυξή του. Έχει ξεκινήσει και το μάτς που βλέπει τώρα ο Γρηγορόπουλος.
2: Και εγώ το βλέπω, ρε, εσύ, κάτσε.
0: Καλά κάνουμε, ναι, απέναντι.
1: Και σε ακούμε και με προσοχή.
0: Έχετε και περιφερειακή ακοή, δηλαδή. Μ' άρεσε. Εκτός από όραση. Λοιπόν, ήταν μονοδιάστατος. Ειδικά απέναντι σε ομάδες, σε οργανωμένες άμυνες. Ψάχνε σχεδόν τα πάντα από τις έντρες, από αυτά τα, από το άμεσο παιχνίδι.
1: Α, το λεγόμενο άμεσο ποδόσφαιρο.
0: Ναι. Κάτι που σημαίνει και φαίνεται αυτό, πως δεν δούλευαν αντίστοιχα στις προπονήσεις, με φυσικό επακόλουθο να παραμένουν αδρανοποιημένοι στο λεγόμενο δημιουργικό κομμάτι, και όσον αφορά τη συνδυαστικότητα και το τελευταίο τρίτο, όταν πηγαίνανε εκεί, η κεντρική του μέση. Ένα παράδειγμα θεωρώ τέτοια στασιμότητα είναι ο ΕΣΕ. Και αυτό φαινόταν σε αυτό το κομμάτι που σας λέω. Έχει άλλα προσόντα ο ΕΣΕ, αλλά στο συγκεκριμένο κομμάτι. Από την άλλη, στο φετινό ρόστερ του Ολυμπιακού, ο φετινός Ολυμπιακός έχει εμπλουτιστεί με πολύ ποιοτικούς παίχτες, χαφ, μέσους, μπαλάτους. Το απέδειξε χθες για μένα ο Ρέμος ο Φρόιλερ. Το λέω Ρέμο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ο Ελβετός για μένα, ξέχωρα από τα στατιστικά του, αν τα δει κάποιος, είναι εντυπωσιακά.
1: Εντυπωσιακά.
0: Ήταν απολαυστικός, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Άκουγα την κλισέ φράση μετρονόμος. Δεν ξέρω αν είναι μετρωμένος.
2: Για αυτό που έχει βρεθεί το μετρονόμο.
0: Ναι, δεν ξέρω, ούτε
2: εγώ. Το είπε μια φορά ο Σπυρόπουλος, μια μετάδοση για τον Μπακασέτα. Είναι ο μετρονόμος Παναθηναϊκού.
0: Ο μετρονόμος ο Μπακασέτα.
2: Τι να κάνω εγώ.
0: Έτσι είπε ο Αλέξης.
2: Μετρονόμος ένας ήταν αυτός που φτιάξε εκεί στην Τσεχία πάνω στο Μπράγκα, πάνω στο βουνό εκεί.
1: Κομπιούτερ, φίλε, όπως το πες.
0: Κομπιούτερ. Συμφωνήσαμε σε αυτό. Έβγαλε μια τρομερή ηγετικότητα, προσωπικότητα. Και είναι, νομίζω, ο μέσος, γι' αυτό λέω, που χρειαζόταν ο Ολυμπιακός για να δώσει την ισορροπία ανάμεσα στις γραμμές, και να, ο Ολυμπιακός χρειαζόταν έναν επιπλέον αξιόπιστο μέσο στο δημιουργικό κομμάτι. Γιατί ο ΕΣΕ, είπαμε, και ο Τσικίνιο δεν είναι σε καλή κατάσταση. Επιμένω σε αυτό το πράγμα.
1: Το Τσικίνιο, λοιπόν, εσύ δηλαδή τον έχεις δει αρνητικό χθες?
0: Όχι, δεν είπα.
1: Καλά, αρνητικός δεν ήταν κανένας.
0: Αρνητικός δεν σου είπα ότι.
1: Ναι.
0: Αρνητικά, φίλε, αν θες να το πούμε στη συνέχεια, θα χάσουμε αυτό με το Φρόιλερ. Βλέπω μια δυναμία στους μπακ.
1: Ναι.
0: Εκεί στους πλάγιους μπακ. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ο Φρόιλερ δηλαδή αποτελεί τον πλέον αξιόπιστο πόλο δημιουργίας από τον άξονα. Είναι ο επιπλέον. Αυτόν που χρειάζεται και ο Γκονζάλεθ και ο Γιάρεμτσουκ και ο Ζώτα. Για να δημιουργήσουμε.
1: Πολύ ηρεμία στο παιχνίδι.
0: Τρομερή,
1: που...
0: τρομερή ηρεμία, ψυχραιμία κτλ.
1: Πάρα πολύ.
0: 72 επαφές, 88% ποσοστό ευστοχία στις πάσες του, 4 key passes, έτσι, 0,8, 0,86, 6 goal και 6 assist, αν τις προσθέσεις κτλ.
1: Μάλιστα.
0: Γι' αυτό θεωρώ ότι ο Φρόιλερ.
1: Καλά,
0: ήταν
1: εγώ συμφωνώ απόλυτα μαζί σου.
0: Και στο παιχνίδι του, στο ποδόσφαιρο του Ιμανόλ, τέτοιοι μέση χρειάζονται.
1: Θεωρείς ότι ταιριάζει.
0: Και ο Πουέρτα που μπήκε έδωσε επιπλέον ρυθμό, ρε φίλε. Γιατί κάνει κάθε τις κινήσεις, τρέχει, προσπαθεί να κλέψει και μετά να δώσει κάθετα την μπάλα.
1: Τον οποίο Πουέρτα όλοι τον περιμέναμε βασικό και τελικά δεν έπαιξε. Κοίτα, όσον αφορά το
2: χέρι. Για τις έντρες που λέτε, για να είμαστε και δίγοι και με τον Μεντιλίμπαρ. Το κακό δεν είναι ότι έκανε σέντρες Ολυμπιακό. Το κακό είναι.
1: Το κακό ήταν το παράκανε.
2: Ναι, το κακό ήταν ότι οι σέντρες ήταν το αντικείμενο της προσπάθειας. Έπρεπε, δηλαδή, η προσπάθεια γινόταν για να κάνουμε σέντρα. Ενώ η σέντρα είναι μέσα στο παιχνίδι. Και ειδικά με είναι καλές σέντρες. Δηλαδή, μην ξορκίζουμε και τις σέντρες.
1: Αυτό που σχολίασε ο Ευάγγελος νωρίτερα.
2: Ναι, ότι ο Επιμεντιλίρ έπαιζε σαν ο σκοπός του ήταν να φτάσουμε σε ένα σημείο και να κάνουμε σέντρα.
1: Είχε γίνει μονοδιάστατος. Διαβάστηκε
2: παρακάτω. Εντάξει, εγώ τα βλέπω όλα αυτά λίγο. Έχω μια άλλη άποψη για το χτεσινό παιχνίδι, πιο επιστημονική.
1: Θα την ακούσω απλά να συμπληρώσω κι εγώ. Καταρχήν, εμένα ο Τσικίνιο, για το χθεσινό παιχνίδι μιλάω, μόνο αρνητικό δεν τον είδα.
0: Μα δεν ήταν κακό προσπάθεια. Να κάνεις
1: αρνητικός. Ναι.
2: Σ' άρεσε το Τσικίνιο?
1: Δεν ήταν κακό. Ναι, μ' άρεσε.
2: Δεν ήταν κακό. Διαφορετικό αυτό.
1: Στην τελική του προσπάθεια τα χάλασε λιγάκι, αλλά γενικότερα αυτό το πράγμα που κατάφερε να κάνει ο Ολυμπιακός μεσοεπιθετικά είχε τρομερά μεγάλη σημασία.
0: Φίλε, καταρχήν, όλα τα στημένα για τα εκτελούσε ο Τσικίνιο ήταν άστα να πάνε. Όχι μετά ο Μπέιλι που μπήκε και εκτέλεσε δύο κόρνερ, ήταν σωστά, αλλά και ο Τσικίνιο όλα τα κόρνερ σου θυμίζω.
2: Εγώ άκουσα χτες που λέγανε πάντως στη μετάδοση ότι είχαν εντολή να τα χτυπάνε όλα στο πρώτο δοκάρι.
1: Ναι, στο πρώτο δοκάρι.
2: Δεν μπορεί να κάνει 8 κόρνερ με τον ίδιο τρόπο λάθος. Δεν γίνεται.
0: Ένα του βγήκε έτσι, με κεφαλιά του Ζώτα και το. Ναι, σε αυτό το πράγμα.
1: Λοιπόν, τώρα από εκεί πέρα, ο Ολυμπιακός σε αυτό το έτσι πολύ άσχημο πεντάλεπτο είναι τρομερό. Τώρα σε ένα παιχνίδι που ο Ολυμπιακός έχει 25 τελικές,

0: 11 σημαντικές ευκαιρίες βάσει στατιστικών, τα λέω αυτά. 2,60 τόσο X goals. Οι άλλοι έχουν 4 τελικές. Οι 3 στην εστία, και από τις 4 τελικές, η μία είναι ένα γκολ, η άλλη είναι δοκάρι και η άλλη είναι σημαντική ευκαιρία. Και όλα αυτά γίνανε σε ένα πεντάλεπτο μέσα. Στο αμυντικό του transition, η αριστερή του πλευρά είχε πρόβλημα. Εγώ θεωρώ ότι η αλλαγή στο ημίχρονο, ναι, μεν έπαιξε ένα ρόλο σίγουρα. Ότι ο Μπρούνο είχε την κάρτα, αλλά νομίζω ότι κάτι ήθελε να διορθώσει πέρα από την κάρτα που μπορεί να φοβόταν εκεί πέρα ο Βάσκος.
1: Ναι, αλλά ο Τικνιζιάν, φίλε, που ξεκίνησε νομίζω με 4 ή 5 λάθος πάσες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι ευάλωτος αμυντικά, είναι πολύ καλός επιθετικά. Αλλά είναι ευάλωτος αμυντικά. Αλλά και αυτός, θα μου πεις, νέος ακόμα, δείχνει, ή όπως ο Μπέιλι που είδα, ότι ακόμα δεν ξέρει πώς να κινηθεί, τι να κάνει το ένα το άλλο. Αυτές μου δείξαν κάποιοι παίκτες του Ολυμπιακού, γιατί είναι και λογικό. Έχουν έρθει τον Αύγουστο, τον Σεπτέμβριο.
0: Να συζητάμε.
1: Ναι, να μην.
0: Τα έχουμε πει και τα έχουμε σχολιάσει. Φάνηκε πάντως εκεί πέρα, ειδικά η αριστερή του πλευρά στο αμυντικό transition, έχει ένα θέμα. Για μένα, ακόμα και τον γκολ, ασχέτως αν. Τον γκολ που δέχεται ο Ολυμπιακός, εννοώ. Ασχέτως αν όλοι στεκόμαστε αναμφίβολα στο λάθος του Πουέρτα, το γεγονός ότι ο Μπρούνο.
1: Του Πουέρτα ή του Ορτέγκα.
0: Του Ορτέγκα, ζητώ συγγνώμη.
1: Ναι.
0: Καλά κάνατε και με διορθώσατε.
2: Τι λάθος έκανε ο Ορτέγκα. Που το λέτε όλοι.
0: Έστειλε την μπάλα σαν αντίπαλο.
2: Α, αυτό. Εντάξει, μετά από τότε άλλαξε, ρε φίλε. Η μπάλα.
1: Όχι, δεν άλλαξε. Φύγανε.
0: Δεν άλλαξε. Φύγανε τρεις μόνοι τους, ρε φίλε. Εντάξει.
1: Σημάδεψε αυτούς τους τρεις.
0: Τον Μπρούνο τον βλέπεις που είναι στη φάση.
2: Δεξιά, ο άλλος το παρά ήταν μόνος του.
1: Τι δεξιά.
2: Στην πάσα την τελική. Εκεί αυτός που κάνει το πάσα.
0: Ναι, ρε φίλε. Από εκεί μπάλα, ρε φίλε. Και βγήκανε μόνοι τους.
1: Να πούμε κάτι. Ο Ορτέγκα. Το μεγάλο του προσόν είναι ότι τα πόδια. Έχει μια τρομερή εμπιστοσύνη. Από τέτοιους τερματοφυλάκες έχουμε δει και στο παρελθόν λάθη. Ο Μπρινιόλι στον Παναθηναϊκό, ο Μπρινιόλι στην ΑΕΚ, ο Μανδάς που ήταν και αυτός, ο Άλισον. Όταν έχεις πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη και προσπαθείς έτσι, μπορεί να σου βγει αυτό το λάθος.
0: Για μένα το μισό λάθος είναι του Ορτέγκα, φίλε, και το λέω ξεκάθαρα. Το άλλο το μισό το λάθος είναι του Μπρούνο και γενικότερα της αμυντικής γραμμής.
2: Όλοι αρέσει, γιατί ο Πιρόλα που ήταν στον κόλ.
0: Που δεν έχουν, δηλαδή δεν είναι δυνατόν να μην δώσεις και τη βοήθεια στον τερματοφύλακά σου να δώσει πιο εύκολα την μπάλα.
1: Μην ξέρεις που διαφωνώ λίγο σε αυτό που λες.
0: Να το ακούσω.
1: Ο Ολυμπιακός του Ιμανόλ σε αυτά τα δύο μάτς που τον έχω δει αλλάζει σημαντικά σε σχέση με τον Ολυμπιακό του με τη Λίμπαρ, γιατί παίζει ψηλά την άμυνα. Παίζει ψηλά την άμυνα. Εκεί πρόσεξε να δεις. Όχι, είναι σημαντικό. Αν εκεί δεν ανακτήσεις γρήγορα την μπάλα όταν τη χάνεις, όταν τη χάσεις, αν δεν ανακτήσεις γρήγορα την μπάλα, θα σου βγουν σε μεταβάσεις. Κοίτα το λοιπόν, όλες αυτές οι μεταβάσεις που γίνονται.
0: Θεωρώ αυτό είναι ότι ένα θέμα. Συνέβαινε και με το Μεντιλίμπαρ.
2: Πάντως δεν μπορεί, παιδί μου, να άλλαξε τόσο πολύ σε δύο μάτς μας. Όταν
0: δεν είναι.
2: Μιλάμε
0: και
2: σε διάρκεια τεσσάρων ημερών.
0: Η ομάδα του Μεντιλίμπαρ έβλεπε.
2: Πόσο να επηρεάσει, δηλαδή, ο Ιμανόλ.
1: Ναι, αλλά δεν έπαιζε τόσο ψηλά. Άλλο έβαζε. Ο Ιμανόλ βάζει ψηλά την άμυνα. Ναι. Δεν λέω πιέζει ψηλά.
0: Ευαγγελέ. Ναι, έχει δίκιο σε αυτό.
1: Άλλο, παιδιά, μην μπερδεύεστε. Βάζει ψηλά την άμυνα. Ναι, οκ.
2: Δεν το αφομοιώσαν σε 4 μέρες αυτό ώστε να είναι τόσο εμφανή διαφορά. Δεν μπορεί.
1: Τι εννοεί να εμφανεί.
2: Θέλω να πω ακόμα και αν το κάνει αυτό που λε.
1: Μα αυτό κάνει.
2: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Έχει δει το μάτ.
2: Οι παίκτες, λέω, έχουν κάνει μια προπόνηση στην ουσία.
1: Ναι, θέλει δουλειά. Εννοείται, ρε φίλε.
2: Οπότε δεν νομίζω ότι φάνηκε τόσο ξεκάθαρα αυτή η διαφορά.
1: Όχι, αλλά για
0: φάνηκε
1: το μέλλον.
0: Φάνηκε σε ένα βάθμο πάντως, να ξέρεις.
1: Ναι, για το μέλλον αυτό πρέπει να διορθωθεί. Για το, αυτή τη στιγμή τα προβλήματα του Ολυμπιακού, έτσι όπως τα είδα χθες. Γιατί ο Ολυμπιακός ήταν καλός σε μεγάλο. Προσπάθησε με υπομονή, πλάγιασε πολλές φορές. Στα μεσοδιαστήματα έβαλε παίκτες. Προσπάθησε να παίξει κάθετα ψηλά την άμυνα. Το θέμα είναι οι μεταβάσεις. Είδε σε 5 λεπτά. Πόσες φάσεις, είπε ο Γρηγορόπουλος, δημιουργήθηκαν.
0: Μέσα 5 λεπτά.
1: Είναι πάντως, τα μπακ του είναι θέμα, ότι τα μπακ του.
0: Καλώς έλεγες, δεν τα κάτω.
2: Στο χτεσινό παιχνίδι πάντως, νομίζω ότι δεν έπαιξε τόσο μεγάλο ρόλο ούτε η τακτική, ούτε οι τοποθετήσεις μέσα στο γήπεδο, ούτε όλα αυτά που λέμε.
0: Αυτό συνήθως, που προανέφερες.
2: Αυτό που έπαιξε βασικό ρόλο ήταν ξαφνικά το ένσκυσο της αυτοσυντήρησης όλου του οργανισμού, με πρώτους τους παίκτες, το οποίο βλέποντας τους παίκτες και η εξέδρα ακολούθησε.
0: Ναι.
2: Αυτό, δηλαδή θέλω να πω ότι στο τέλος εγώ δεν είδα υπομονή, είδα αγωνία, πάθος και βιασύνη να προλάβουμε, να κάνουμε, δηλαδή παραπέσω να κάνω.
1: Στο χτίσιμο της.
2: Στο χτίσιμο προφανώς δεν πήγε ανάγαρμα, ρε παιδί μου. Ούτε.
0: Ακολούθησε, είχε μια τακτική στο πλάνο του.
2: Είχε, ναι.
1: Παιδιά, βλέπεις ότι γύριζε η μπάλα με υπομονή, προσπαθούσαν να παίξουν ποδόσφαιρο.
2: Καλά, η ψυχούλα το ξέρει εκείνο, δηλαδή υπομονή έκανε.
1: Ρε φίλε, το βλέπω. Εγώ τι είδα στο τέτοιο. Δεν αντιλαμβάνω ότι είχαν πάθος και τα λοιπά.
2: Δεν διαφωνώ σε αυτό.
1: Όπως είδα και έναν προπονητή που κάνει κέρυες, ενώ ήταν να βάλει μόνο τον. Που έκανε δύο αλλαγές, έβαλε και τον Μπέιλ. Ήταν να βάλει μόνο τον Μπουέρτα. Αυτές δεν ήταν.
0: Οι τελευταίες, ναι.
1: Και έβαλε και τον. Και τον Μπέιλ. Και αυτό.
0: Έχει συμμετοχή στο δεύτερο γκολ, έτσι.
1: Ναι, έχει συμμετοχή. Αλλά πρόσεξε να δεις. Αναγκάζει με αυτές τις δύο αλλαγές να πάνε ακόμα πιο πίσω. Ακόμα πιο πίσω οι Πολωνοί. Είχε συμβολή ο Ιμανόλ. Έδειξε, του βγήκανε. Μπορεί.
0: Και το πανηγύρισε και έξαλα.
1: Έχαλα δεν θα το πανηγύρισε.
2: Είχε αγωνία, ρε. Φαίνεται, ρε.
0: Ναι, ναι, φαίνεται.
1: Κοιτάξτε, παιδιά, δεν λέμε κάτι.
2: Στον κόλλο που πήμε στον πάγκο,
1: τι θα πούμε, ότι χθες ο Ολυμπιακός είχε τεράστια ανάγκη για πολλούς λόγους όλος ο οργανισμός να κερδίσει. Και το ΕΚ τα κατάφερε με κατά διαστήματα πιστικό τρόπο. Η εικόνα του ήταν πιστική, δηλαδή ότι έχει το υλικό, έχει τον προπονητή, τι χρειάζεται, χρόνο, αποτελέσματα και δουλειά.
2: Αυτό το χρειάζεται
1: και στήριξη. Ομάδες, πόσο μάλλον, ρε φίλε, με όταν μια καινούργια ομάδα με αλλαγή προπονητή.
2: Όχι μόνο αυτό, για να έρθει από αποτυχίες.
0: Μην πας μακριά, Κωστά, πάνω σε αυτό που λέει τώρα ο Ευάγγελος και λες ότι το χρειάζονται όλες ομάδες. Ο Παναθηναϊκός τι έχει κερδίσει.
2: Ήταν άλλη ομάδα αν δεν είχε περάσει τα προκριματικά, ας το λέω εγώ.
0: Ο Παναθηναϊκός.
2: Δεν τα βλέπω αυτά που λέμε.
0: Τι έχει κερδίσει αυτή τη στιγμή.
2: Ένα γκολ στην παράταση του έχει σώσει μέχρι στιγμή τη χρονιά.
0: Ναι, όπως επίσης και το πολύ καλό του ξεκίνημα στο πρωτάθλημα. Το συζητάμε.
2: Εντάξει, το συζητάμε, ρε παιδιά, αυτό.
0: Λοιπόν,
1: άντε να πρέπει να κερδίσει και στη Λιβαδιά την Κυριακή.
0: Καλά, βέβαια, ναι, το παιχνίδι είναι όχι απλά κομβικό. Το παιχνίδι είναι do or die, τα λέγαμε και χθες το βράδυ με τα παιδιά. Do or die είναι, ρε φίλε. Τώρα τι, ο Ολυμπιακός είναι ξαφνικά τέταρτη αγωνιστική πλην πέντε από την κορφή. Και πλην πέντε από την κορφή, έχοντας φέρει εκείνο το απέσιο 1-1 από κάθε με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό και το 0-1 από τον Όφη. Δηλαδή δεν υπάρχει άλλο αποτέλεσμα από την νίκη για τον Ολυμπιακό την Κυριακή. Αν θέλει να πάει σε μια διακοπή και με καλή ψυχολογία και όχι πολύ, τέλος πάντων, και όχι με μεγαλύτερη διαφορά από την κορφή, να έχει και αυτό το τριβδόμαδο για να δουλέψει. Να δούμε και ποιες θα είναι οριστικά οι κλήσεις. Ακόμα δεν έχω κάποιο νέο σχετικά με τον Μπέιλι. Για μένα το έχω πει και άλλες φορές και το έγραψα κιόλας. Θα είναι πολύ καλό και πολύ σημαντικό για τον Ολυμπιακό αυτό το παιδί να μην πάει τώρα.
2: Είναι δύο μέτρα γαϊδούρι.
0: Στη Τζαμάικα να παίξει με τη Γουατεμάλα.
2: Και τον έχει, φιλέ.
0: Είναι πάρα πολύ καλό παίκτη.
2: Τον είδα όταν μπήκε μέσα.
1: Άκου τι έκανε ο Παναθηναϊκός. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες. Άκου τι έκανε ο Παναθηναϊκός.
0: Πάνω στο θέμα των κλήσεων.
1: Των κλήσεων. Για αυτό που λες ότι δεν θα πρέπει να πάει.
0: Ναι.
1: Γιατί έχουν ξυπνήσει προφανώς εκεί στον Παναθηναϊκό.
2: Στραβατήσαμε.
1: Και ο Ντέσσερς και ο Κάγκουα δεν πάνε. Στραματή. Ούτε ο Ντέσσερς στην Νιγηρία, ούτε ο Κάγκουα στη Ζάμπια. Για να μείνουν εδώ να δουλέψουν.
2: Να πας εκεί κάτω. Ρε.
0: Καλά, ο Ντέσσερς έχει και άσχημη εμπειρία από την τελευταία του
1: στιγμή. Σε όμως από αυτό, ρε φιλέ. Αν ήταν μόνο ο Ντέσσερς. Αυτό είναι γνωστό το κατέστρεψαν. Εγώ τώρα όμως σου λέω πάμε παρακάτω.
0: Ναι.
1: Ο Κάγκουα, γιατί να μην πάει στη Ζάμπια, για να μείνει εδώ να δουλέψει.
2: Γιατί είναι μακριά.
1: Είναι και μακριά και πρέπει. Σου θυμίζω.
2: Ψάχνετε περίεργες απαντήσεις.
1: Ο Ουναχίου που όλοι λένε είναι άλλο Ουναχί. Για πάει να κάνει ρεκόρ. Γιατί μέχρι τώρα στην καριέρα του Ουναχί τα top goal που είχε βάλει είναι 5 την περίοδο. Δεν έχει βάλει περισσότερα από 5 και ήδη μετράει 3. Θα πρέπει να βρεθεί.
2: Το 3 βάλει στο Μουντιάλ.
1: Λοιπόν, θα πρέπει να βρει και να βρει. Ο Παναθηναϊκός να δουλέψει γιατί έχουν γίνει προσθήκες.
2: Πάντως θα σα πω κάτι για τον Ναή. Το είχα δει με τον Ασάνοβιτς. Δηλαδή, ο Ασάνοβιτς είχε έρθει ίδια περίπου περίοδο. Δηλαδή, είχε παίξει το Παγκόσμιο Κύπελλο της Γαλλίας και είχε έρθει μετά από κανένα 20 μήνα. Θυμάμαι την κουβέντα που είχε πει στον Δανίλ. Του λέω: Δανίλ, ξέρει τα κλασικά, καλώς ήρθες και λοιπά. Εδώ έχετε τις ίδιες υποχρεώσεις με τους
0: παίκτες. Ο κύριος Κυρβασίλης.
2: Ναι, δεν έχετε. Εδώ, του λέει: Πες μου τι θέλεις. Του λέει: Κύριε.
1: Κύριε Βασίλη.
2: Εντάξει, μετέφρασε και ο Κούρκο.
1: Ναι, ναι.
2: Δεν του πει, κύριε, δεν τον ήξερα ακόμα. Του λέει: Εγώ αυτό που θέλω να σας πω είναι το εξής. Εγώ μέχρι πριν από 20 μέρες έπαιζα μπάλα σε ψηλό επίπεδο. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να κάνω φυσική κατάσταση. Αυτή τη στιγμή όμως μπορώ να παίξω με την μπάλα πολύ καλά. Δηλαδή, μην με βάλετε να κάνω πρόγραμμα προετοιμασίας όπως οι υπόλοιποι συμπαίκτες, γιατί εγώ είμαι σε άλλο ρυθμό αυτή τη στιγμή. Έτσι είναι και ο Νοέ αυτή τη στιγμή. Έχει ακόμα τη φρεσκάδα και την τέτοια.
0: Από
2: το παγκόσμιο κύπελλο την παλωσύνη. Λογικά αυτοί γύρω στον Οκτώβριο θα χρειαστούν διαχείριση.
1: Αυτή.
0: Εγώ νομίζω ότι ήδη χρειάζονται διαχείριση αυτή. Αλλά τέλος πάντων μεγάλο θέμα.
2: Αλλά τον βλέπεις ότι τώρα είναι φρεσκαδούρα ακόμα.
0: Λοιπόν, πριν πάμε σε διάλειμμα, άντε γιατί δεν έχουμε. Δεν αδιαφορούμε
2: πριν. Δεν είπα για τον Ολυμπιακό όμως την προσέγγιση.
0: Θα το πεις. Λοιπόν, ο φίλος ο Γκρέγκ. Καλησπέρα στους τρεις ιεράρχες των FM. Χθες ο Ολυμπιακός έκανε κατάθεση ψυχής. Συμφωνούμε σε αυτό.
2: Μπράβο, ρε μάγκα.
1: Ο Χριστογιώργος κάνει μεγάλη απόκρουση.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Δεν ξέρω αν ήταν offside. Έχει πολύ
2: offside.
0: Λοιπόν, η ομάδα έχει πολύ ποιότητα και ταλέντο και θα πρέπει όλοι να δώσουμε πίστοση χρόνο. Εντυπωσιάστηκα από τον LA το pressing ως το 90. Τώρα σε αυτό εγώ.
1: Καλά, δεν είδα το pressing, ναι. Ούτε εγώ είδα.
0: Δεν είδα κανένα LA το pressing.
1: Τουλάχιστον ως το 90.
0: Ναι.
2: Αυτό που θέλει να πει, φαντάζομαι, είναι από τη μαχητικότητα με την οποία πέφτανε από την αρχή μέχρι το 90, ακόμα και στις προσωπικές μονομαχίες.
1: Okay.
2: Αυτό σου δίνει την εντύπωση ότι πρεσάρει. Ο τρόπος που μαρκάρει στο κέντρο μπορεί, ας πούμε, αυτή η μονομαχία να γινόταν στην περιοχή του Ολυμπιακού απ' έξω. Στην εικόνα σου φαίνεται σαν πρέσινγκ αυτό.
0: Λοιπόν.
2: Διάνα.
0: Οκ, κόκκινε Φίνιξ, δεν ξέρω τώρα ποιος είσαι, δεν μπορώ να το καταλάβω κιόλας. Βέβαια, γράφεις πράγματα που γράφω στα social, οπότε με παρακολουθείς. Έχω την αίσθηση λέει, ότι θα δούμε πολύ όμορφα πράγματα από το θρύλο, να το θυμάσαι, μακάρι, φίλε.
2: Λέει κι άλλο αυτός. Και το διαβάζεις και το άλλο.
0: Δεν πειράζει, μωρό, τώρα μην μπλέκουμε με συνάδελφος. Λοιπόν, πάμε σε break.
2: Δεν λέει και... για τον Μίχο, λέει. Δεν το θυμάσαι και το στοίχημα το φοβερό. Το θυμάσαι, Ευάγγελη.
1: Ποιο στοίχημα.
2: Με το βλέπει και στην.
1: Α, που είχα βάψει το μαλλί μου ξανθό. Που το είχα χάσει και είχα βάψει το μαλλί μου ξανθό.
2: Δεν το ξέρει αυτό το στοίχημα που καρβάλλει.
0: Το ξέρω, αλλά που το βλέπει. Α, είναι σε πιο πριν, τώρα το είδα.
1: Λοιπόν, πάμε. Είναι...
0: Ναι, έχει μπει ήδη στο στούντιο Αγγελική Καρδιόλακα. Ακούμε δελτίο ειδήσεων και σε περίπου 6 λεπτάκια, κάπου εκεί τέλος πάντων, είμαστε και πάλι κοντά σας.

0: Η ώρα είναι 8. Mega News 104,6.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων στις 8 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιολακά. Κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντι αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην ΕΡΤ. Ο κ. Μητσοτάκης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβασης στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί, έκτακτης και προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Όπως είπε, οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Η θάλασσα λίγο αγριεύει, είπε αναφερόμενο στα ελληνοτουρκικά, σημειώνοντας ότι δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, χωρίς ωστόσο να αποκλείει ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, αλλά δεν δέχεται απειλές, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός. Για την επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια, τόνισε ότι αποτελεί, αναφέρει, το δικαίωμα της Ελλάδας, που είναι κατοχυρωμένο από το διεθνές δίκαιο. Αναφορικά με την αγορά εργασίας, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να καταργηθεί κανένα επίδομα ανεργίας, σημειώνοντας ωστόσο ότι απαιτείται διαφορετική αντιμετώπιση σε περιπτώσεις όπου απορρίπτονται συστηματικά διαθέσιμες θέσεις εργασίας. Για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι υπάρχει συντονισμός με τη γαλλική πλευρά και σύντομα το έργο θα ολοκληρωθεί. Ό,τι είχαν από το ΙΠΑ, δήλωσε ερωτηφής για τον Αντώνη Σαμαρά, ενώ ανέφερε ότι διατηρεί καλή σχέση με τον Κώστα Καραμανλή, ο οποίος, όπως είπε, έχει επιλέξει να μην είναι ενεργός στην πολιτική ζωή. Κοινή ναυτική άσκηση στη Μεσόγειο πραγματοποίησαν Ελλάδα και Ισραήλ με τη συμμετοχή 2 ελληνικών φρεγατών και 2 Ισραηλινών πυραυλακάτων στο πλαίσιο της ενίσχυσης της επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ των 2 χωρών. Οι δυνάμεις εκπαιδεύτηκαν σε σειρά επιχειρησιακών σενάριων, μεταξύ των οποίων καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Η ΔΕΗ και η Amazon Web Services προχώρησαν στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας, το οποίο καθορίζει το πλαίσιο και τους βασικούς όρους για την ανάπτυξη data centers στον Άγιο Δημήτριο στη Δυτική Μακεδονία. Το μνημόνιο συνεργασίας προβλέπει 15ετή μίσθωση του data center από την Amazon Web Services στην Δυτική Μακεδονία, παροχή έκτασης και ενεργειακών υποδομών από τη ΔΕΗ και δυνατότητα επέκτασης έως 1 GW. Έρευνα ξεκινά η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος στο προβλεκισμένο ζευγάρι γιατρών που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Θα αξιολογηθούν όλα τα στοιχεία που έχουν δει το φως στις δημοσιότητες, ενώ τα κλιμάκια της αρχής θα εξετάσουν εντελεχώς τα οικονομικά στοιχεία των δύο προφυλακισμένων γιατρών. Σε περίπτωση που προκύψουν ενδείξεις για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, ο επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής θα στείλει τα στοιχεία στον εισαγγελέα και θα προχωρήσει σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων. Τώρα, δύο σημαντικά στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα της εισαγγελίας στα γραφεία του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών φέρνει στο φως το Mega News 104,6. Όπως αποκάλυψε η δημοσιογράφος Έλληνα Φιντανίδου, από τους φακέλους που συγκεντρώθηκαν βρέθηκε τιμολόγιο που αφορά στην αγορά του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης από το Ιατρείο της Καρνεάδου. Επίσης, εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι τα πορίσματα των ελέγχων του Ιατρικού Συλλόγου δεν έφεραν αριθμούς πρωτοκόλλου. Να αρθεί η ασυλία της επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου και του πρώην Ευρωπαίου Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου, αποφάσισε η Ολομέλεια της Βουλής. Στην περίπτωση του κ. Αβραμόπουλου, το αίτημα συνδέεται με έντελμα που εξέδωσαν οι βελγικές αρχές στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση Qatargate. Αν σήμερα υπέκλειψαν μόνο προσωπικά στοιχεία πελατών, αύριο θα μπορούν να παραβιάσουν και τους λογαριασμούς, δήλωσε στο Mega News 104,6 ο ειδικός σε θέματα κυβερνοασφάλειας Νίκος Γερογιάννης, με αφορμή την κυβερνοεπίθεση που δέχθηκε η Revolut, η οποία φέρεται να επηρέασε τουλάχιστον 680 λογαριασμούς πελατών. Ο κ. Γερογιάννης επεσήμανε ότι σήμερα υπάρχουν εταιρείες που πληρώνουν μηνιαία λίτρα σε hackers, προκειμένου να μην ρίξουν το λειτουργικό του σύστημα και τη βάση δεδομένων. Άγρια επίθεση από αγέλη σκύλων δέχθηκε χθες αργά το απόγευμα μία 12χρονη στο Δρυμό Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στα άκρα. Μήνυση κατά παντός υπευθύνου υπέβαλαν οι γονείς του κοριτσιού.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Η εθνική ομάδα βολή νίκησε την Σλοβακία με 3-1 σετ και πλέον περιμένει να μάθει τον αντίπαλό της στη φάση των 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Για το κύπελλο Ελλάδα, στο ποδόσφαιρο σημειώθηκαν τα αποτελέσματα. ΑΕΚ Πανσεραϊκός 8-1 και Καλαμάτα Λάρισα 1-1. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Ελίνα Καρέτσου.
2: Αύριο Παρασκευή στην Αττική θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Λίγες μόνο πρόσκαιρες νεφώσεις θα εμφανιστούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρεια ή βορειοανατολική με την ίδια ένταση πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε επίσης αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κατά διαστήματα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι αρχικά μεταβλητή και από το μεσημέρι νότι νοτιοανατολική 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα η ηλιοφάνεια επιστρέφει και θα κυριαρχήσει στις περισσότερες περιοχές. Ωστόσο, το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν κατά τόπους λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα πιο αυξημένες στα Ηπειρωτικά και το Ιόνιο, όπου κυρίως στα δυτικά ορεινά, αλλά και στο κεντρικό και νότιο Ιόνιο είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η άνεμη στο Ιόνιο θα είναι ασθενής και γενικά μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ, πρόσκαιρα στα νοτιοανατολικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, χωρίς όμως να ξεφεύγει από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 30 βαθμούς και τοπικά στα Ηπειρωτικά έως 31 βαθμούς Κελσίου.
1: Κυρίες και κύριοι, όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 8.30 στην παρέα σας επιστρέφουν Βαγγελής Μίχος, Κώστας Γκόντζος και Δημήτρης Γρηγορόπουλος.
0: Mega News 104,6.
3: Death Festival 2026 στο κέντρο της Καλαμάτας στην πλατεία Βασιλέως Γεωργίου το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Live ο Χρήστος Μενιδιάτης. Death Festival 2026. Διοργάνωση Σύλλογος Κοφών Μεσσηνίας και Ομοσπονδία Κοφών Ελλάδος με την υποστήριξη της ΔΕΗ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ στην πλατεία Βασιλέως Γεωργίου στην Καλαμάτα. Να είσαι εκεί. In the nighttime.
0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
5: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: επιστρέψαμε. Δεύτερο ημίχρονο στους βαρίστες εδώ στο Mega News 104,6. Γκότζος, Γρηγορόπουλος, Μίχος.
1: Αυτή είναι όντως.
0: 0-0 στο 25. Όφι Χόφενχάιμ. Η Χόφενχάιμ να πιέζει. Αλλά πολύ οργανωμένος. Ναι, γιατί είναι πολύ οργανωμένος αμυντικά. Πολύ καλά στημένος. Ψάχνει να βρει τη μία μετάβαση. Δύο, ο Αϊτόρ που παίζει στη θέση του Νους αριστερό εξτρέμ. Έχει στα τελευταία 5 λεπτά έχει πάρει 2 κίτρινες κάρτες από ισάριθμους γερμανούς αμυντικούς. Αμυντικούς της γερμανικής ομάδας όταν προσπαθούσε να φύγει μπροστά. Θα μου επιτρέψετε. Μου έχει στείλει ένα μήνυμα ένας φίλος.
2: Και σου επιστρέφουμε κιόλας άμα θέλει. Θα αρκεί να έχουμε κάτι να σου
3: πει. Να σε
2: επιστρέψουμε.
3: Όχι, αρκεί να μας έχει δώσει κάτι για να επιστρέψουμε. Τι είπα, έτσι από μόνοι μας.
0: Έτσι είπα, επιστρέψουμε σαρδά. Με έκανα στο. Ναι. Ο Χρήστος μας ενημερώνει και είναι αλήθεια ότι στο Πανσεραϊκό, στα social, βάλανε μαύρισαν το σήμα.
1: Είναι πιο βαριά του ΣΥΤΑ, ίσως.
0: Δεν ξέρω αν είναι λόγω τη οχτάρα. Το μαύρισα.
1: Εντάξει, μωρέ, παιδιά, τώρα σιγά.
0: Όχι ο παδί, ο ίδιο είπα. Ναι, Πανσεραϊκό.
1: Ναι, εντάξει, υπερβολική είναι δηλαδή.
0: Ωραία, και λέει λοιπόν. Εγώ. Γράφει ο Χρήστος. Σχολιάζει ο Χρήστος. Μαύρο έβαλε ο Πανσεραϊκός. Έπρεπε να βάλουν μαύρο όμως όταν έπαιζαν στη Super League και έβαζαν πάντα αυτογκόλ με τον ΠΑΟΚ. Μαύρο έπρεπε να βάλουν όταν σε άδειο τέρμα ο παίκτης τους έκανε ότι σκόνταψε και έπεφτε κάτω για να μην σκοράδει. Αλλά κυρίως μαύρο έπρεπε να βάλουν οι Σεραίοι όταν μετά τα Τέμπη έδιναν 20.000 ψήφους στον Καραμαλή.
2: Και το φιλούσαν και το χέρι.
3: Τέλος πάντων, τώρα αυτό το τελευταίο. Το ηρωικό πανό εκεί, Όφι 4, Μιλοπόταμο.
2: Έχετε πάει στο Μιλοπόταμο?
3: Έχω γυρίσει όλη την Κρήτη, έχω πάει και στο Μιλοπόταμο.
2: Ναι. Οι πινακίδες δεν είναι φοβερές.
3: Καλά, παντού,
2: μέσα παντού. Παντού.
3: Τρυπημένες. Να σας πω λίγο με απλά λόγια.
0: Ζωνανιά.
2: Εντάξει, ίδια περιοχή.
3: Λίγο πολύ.
0: Ξέρα, επίτηδε τα λέω. Έλα, πάμε.
1: Λοιπόν, ακούσα να σου πω λίγο τι έγινε στο Καραϊσκάκι χθες, γιατί εσείς την παρά τη βλέπετε.
3: Ναι, αυτό για να πει ρε Κώστα.
0: Το αποφεύγα μετά. Λες ότι λείπει του Μπαμπ τον Παναθηναϊκό, ναι.
1: Φυσικά λείπει.
0: Ναι, εντάξει.
2: Καλά, θα με θυμηθείτε τον Μπαμπ.
3: Ήσουν έτοιμο τώρα, μια χαρά πηγαίναμε, θυμήθηκε στον Ντουμπάι.
2: Εγώ επιμένω. Από αυτού που είχαμε πέρυσι ήταν ο καλύτερο.
0: Έχει βάλει μαλλί ο
2: Κώστα. Και από αυτού που έχω έρθει τώρα, απλώ ο Ντεφρά είναι πιο έμπειρο και πιο καλό από
0: τον βλέπω. Βάλει Μαέλη, έχει καλύψει τον πιφτέκι του προς τα πίσω.
2: Θυμάσαι, εν τω μεταξύ κόψαμε τον Κώστα, αλλά θέλω να
3: ρωτήσω.
2: Τεντέν, που τον λέγανε Τεντέν τον Κόντι. Μοιάζει με την φιγούρα του Τεντέν, τον κόμικ εννοώ, έτσι. Μοιάζει πολύ. Για λέγε λοιπόν ότι τι είδες.
1: Κοίταξε κάτι. Ο Ολυμπιακός, φίλε.
2: Ναι.
1: Δούλεψε σωστά το build-up, μεταφέροντας την ενέργειά του αυτή στο transition.
2: Ναι.
1: Και εκμεταλλευόμενος τη συνθήκη που δημιουργούσαν στον αγώνα οι μεταβάσεις των Πολωνών, είτε όταν χαμηλώναν ή ψηλώναν μέσα στο γήπεδο, δηλαδή όταν πήγαιναν από τα ψηλά στα χαμηλά και από τα πολλά στα λίγα, και ταυτόχρονα ήταν πολύ διαβασμένος στο ότι οι Πολωνοί στην άμυνα έπαιζαν 4-3, 2,5, 1,5, όταν είχαν στο κέντρο παίζανε 3-4,5, 2,5 και όταν στην επίθεση παίζανε 2-3,5, 4,5. Και έτσι έφτασε στην νίκη, φίλε.
0: Ούτε ο παράγοντας του Εδεσαϊκού γνωστός δεν θα τα έλεγε έτσι ωραία όπως ο Κόντζας.
2: Έχω μείνει σέκος εδώ. Εντάξει, παγωτό.
0: Ο παράγοντας Εδεσαϊκού, αυτός θυμάσαι εκεί που έλεγε.
1: Δεν ξέρει αυτός τέτοια. Εγώ αυτά τα έβγαλα σαν συμπέρασμα μελετώντας πολύ καλά τη βίβλο του ελληνικού ποδοσφαίρου έτσι όπως την έχουν διαμορφώσει τα τελευταία χρόνια οι Έλληνες αθλητικογράφοι. Και προσπαθώντας με όσο πιο απλά ποδοσφαιρικά λόγια να εξηγήσω αυτό το δύσκολο παιχνίδι που είναι ποδόσφαιρο.
2: Λοιπόν, έχουν έρθει πολλά μηνύματα στα οποία έτσι δεν είναι ότι αδιαφορούμε παιδιά, αλλά έχουμε την κουβέντα μας, έχουμε και επικαιρότητα. Η μη οροπασία.
1: Ο Αντρούτσο είναι αρχηγός στον Όφη.
2: Ναι.
1: Έλα.
2: Από ό,τι είδαν.
1: Ο Αντρούτσο ήταν αυτός που είχε το παιδοαρχείο.
2: Ναι. Λοιπόν. Δημήτρη λέει φιλικά ο Ολυμπιακός δεν παίζει. Όσο για τα παιδιά με τα μαύρα ρούχα και στη Λιβαδιά θα δείξουν πόσο εξυγίανση είναι, μας λέει ο Χάρης. Διαβάζω ένα μήνυμά σου, διότι πολλές φορές τα μηνύματά σου δεν διαβάζονται και δεν θέλω να πιστεύεις ότι τις έχουμε αποκλείσει. Γι' αυτό ακριβώς έτσι διάβασα το μήνυμά σου. Πολύ ωραίες φωτογραφίες μας στέλνει η Βάλβη υποθητή.
1: Ναι, αυτό.
2: Πάρα πολύ
1: ωραία. Ποιο είναι το μικρό και ποιο είναι το μεγάλο τώρα? Όνομα.
2: Έλατε.
1: Το Βάλβη ή το ποθητή?
0: Τοποθητή πρέπει να είναι το μικρό, ρε παιδί.
1: Γιατί?
0: Ποθητή Βάλβη. Γιατί Βάλβη τι, ξέρει. Κόντρο βγαίνει απέναντι από τον τερματοφύλακα, κάνει την πάσα.
1: Γκολ όφι.
0: 1-0. Τρομερή αντεπίθεση. Αυτό που λέγαμε στι μεταβάσει.
2: Αϊτόρ.
0: Ο Αϊτόρ, ο τριτέρα.
1: Καλά, του το έκανε όλο από δίπλα. Ποιο ήταν αυτό?
0: Ο Κόντρο.
1: Κατά τι έκανε, ρε φίλε.
0: Ή ο Φούντα. Μπορεί να κάνω λάθο, θα το δούμε. Νομίζω όμω και ήταν πολύ ψηλό για Φούντα, γι' αυτό είπα Κόντρο. Λοιπόν, πολύ κόσμο στο Στο πέταλο
2: έχει
0: δεν
2: 15
0: έχει.
2: Plus. Έχει, ναι. 15 plus. Να το διορθώσουμε. Νωρίτερα εδώ το είπαμε, γιατί το έστειλε ένας φίλος ότι είναι 27.000 η χωρητικότητα του Παγκρίτου, ναι, και είναι τελικά 26 και κάτι.
0: Ενώ εμείς που λέγαμε 18.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, ο Κόντο δίνει. Ο Κόντης δίνει απαντήσεις σε κάποιους συναδέλφους και φίλους που τον αμφισβητούσαν, κύριε Γρηγορόπουλε.
1: Εγώ.
0: Δεν λέω ονόματα.
1: Εγώ σου το λέω και πάλι.
0: Ναι. Πήγε να μας πει ότι είναι παράσχος ο Κόντης, αδερφέ.
1: Δεν είμαστε εδώ να δούμε κάτι. Παράσχος δεν είναι
0: από
1: κακό.
0: Χριστογιώργο, ουσιαστικά ο Χριστογιώργος, ο Κόντρο δεν είναι αυτός.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν είναι ο Φούντας.
1: Δεν είναι ο Φούντας, όχι.
2: Ο Μπουχαλάκης, όχι.
1: Όχι, ρε.
0: Ποιος Μπουχαλάκης, πού να τρέξει έτσι ο Μπουχαλάκης με δουλεύεις.
1: Ναι, πού να τρέξει ο Μπουχαλάκης, μήπως είναι.
0: Όχι.
2: Ο Κόντρο, Κόντρο είναι. Ο Κόντρο είναι και τη βγάζει στον Αϊτόρ, πλασάρι με το αριστερό πανέμορφα.
0: Σόκαρε το Καραϊσκάκη.
2: Σωστά.
0: Ε?
1: Αυτός είναι. Σωστά.
0: Ναι, ο Κόντρο.
2: Αυτό θα ήταν ανάγκη να μας το θυμίσεις τώρα, αλλά είσαι γνωστός παράκτορας.
1: Όχι, ναι, παιδί μου, εντάξει.
2: Η φάση υπάρχει περίπτωση να είναι offside.
0: Καλά, offside για ποιο δεν υπάρχει, νομίζω. Μπορεί να
1: είναι φάουλ
0: να έχει δώσει ο Κόντρο.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να δοθεί επιθετικό φάουλ.
0: Μπράβο για σαν στο Χριστογιώργο. Έξυπνα που βλέπει Κόντρο
2: έτσι,
0: και Αϊτόρ.
2: Έτσι, γκολάκι, κανονικό μέτρησε.
0: Κόντρο και Αϊτόρ ψηλά.
1: Τώρα για να νικήσει η Χόφενχάιμ πρέπει να γίνει over αναγκαστικά.
0: Το έχει παίξει.
1: Όχι, λέω παράδειγμα.
0: Εντάξει,
1: αλλήμον τώρα.
0: Ναι.
1: Εγώ να παίξω ξένη ομάδα σε βάρος.
0: Εγώ έχω πει πριν ξεκινήσει ότι το βλέπω πολύ γκολ-γκολ το μάτσο αυτό, έτσι.
2: Ναι, ναι, το είπες. Το είπες. Φίλε,
1: αυτός δεν έχει χάσει πολλά επεισόδια χρόνια. Λέει Κώστα χαιρετίζοντας τον Όφη, την καλύτερη έκπληξη του Παναϊκού με την τεράστια έδρα του Βαρδινογιάννη. 77 παίκτες έχουν πάει από τον Όφη στον Πάο και κάπου κοντά στους 52 από τον Πάο στον Όφη. Εσύ, αδερφέ, έχεις χάσει πραγματικά πολλά χρόνια.
2: Ωραία, και περσινά ξανά στα φίλια.
1: Ούτε περσινά δεν αυτά. Καταρχήν δεν παίζει τον Βαρδινογιάννη, παίζει στον Παγκρίτιο. Δεύτερον, ο Όφη αυτή τη στιγμή καλύτερη έκπληξη του Παναϊκού με την έννοια ότι έχει σχέση με τον Παναϊκό, δεν νομίζω. Με άλλες ομάδες έχει πιο πολύ καλύτερη σχέση από τον Παναϊκό.
2: Με πολλές ομάδες έχει
1: καλύτερη σχέση. Γενικά δεν έχει καλύτερη σχέση ο Όφη.
0: Να πούμε
1: παντού παίζει.
0: Ο Όφη έχει πολύ καλή σχέση με τον Ολυμπιακό.
2: Και με την ΑΕΚ.
1: Και με την ΑΕΚ
0: Με τον Ολυμπιακό έχει τώρα. Απλά αυτό αποδεικνύει, το διπλό του Όφη στο Καραϊσκάκης, ενός Όφη που πριν από λίγο και μόλις πριν από μια εβδομάδα είχε δώσει με 5 εκατομμύρια τον Αποστολάκη και τον Νου στον Ολυμπιακό και λέγανε διάφορα και το ένα και το άλλο, που παίξανε και ο Αθανασίου και ο Κοστούλας και ο Ανδρούτσος, έτσι δεν είναι όλοι αυτοί?
1: Και ο Μπουχαλάκης.
0: Και ο Μπουχαλάκης, και κέρδισε. Έδωσε απαντήσεις, γιατί λέγανε πριν από αυτό το μάτς διάφορα, έτσι.
2: Ναι, μου,
0: λοιπόν, ένα αυτό.
2: Έχουν λεχθεί τέτοια για πολλούς και διάφορους.
0: Δεύτερον, παιδιά, είναι το αριστούργημα του Κόντι αυτός ο Όφη. Τον βλέπω, δηλαδή, πόσο οργανωμένα παίζει. Και συγκροτημένα στην άμυνα και με συγκεκριμένο τρόπο ψάχνει τις αντεπιθέσεις για να σκοράρει. Με τρομερή ψυχολογία και πίστη, λογικό είναι.
2: Είναι
0: και
2: πολύ καλά δουλεμένη ομάδα.
0: Αυτό είπα, είναι αριστούργημα.
2: Ναι, είναι, όπως το λέω.
0: Ρε φίλε,
2: είναι πάρα πολύ καλά δουλεμένη ομάδα.
0: Σας έλεγα προηγουμένως, όταν ήταν το δελτίο, κοιτούσα πόσο ο Αϊτόρ προσπαθεί στις μεταβάσεις να φύγει. Ο Αϊτόρ που πέτυχε τον γκολ από τρομερή assist, μισό γκολ του Κόντρο, είχε πάρει στο προηγούμενο πεντάλεπτο 2 κίτρινες κάρτες από αντιπάλους του,
2: το
0: φεύγοντας.
2: Mm-hmm.
0: Μπράβο στον Χρήστο Κόντι.
2: Πολλά μπράβο. Κόντι. Και μακάρι να το κρατήσει το αποτέλεσμα. Καλά, είναι πολύ νωρίς ακόμα. Πάμε να συμπληρώσουμε 34 λεπτά.
1: Ναι, μακάρι να το
2: αλλά
1: κρατήσει,
2: πολύ σημαντικό
1: λέμε,
2: προβάδισμα.
1: Ναι,
2: λοιπόν, η φίλη μας η Γιάννα, καλησπέρα. Λέει, τι παιχνίδι ήταν αυτό χθες, τι Ολυμπιακός ήταν αυτός. Περιμένω σχόλια από τους τρεις. Τα έχουμε κάνει ήδη.
1: Τα έχουμε κάνει. Εγώ το ανέλησα και πολύ επιστημονικά.
2: Να πω μόνο, λέει, ότι μόλις είδα αλλαγή Γιάρεμσουκ πριν από το 85-88 που έμπαινε τελευταία, είπα στον άντρα μου θα βάλει γκολ. Και έβαλε Γιάννα σε δικαίωση.
1: Έλα στον άντρα, πέστε και σε εμάς να προλάβουμε να κάνουμε.
0: Παιδιά, κάποια πράγματα είναι και καρμικά, θα πω εγώ που είμαι και του κάρματος. Ποια ήταν η προηγούμενη ανατροπή στο Europa League? Γρηγορόπουλε.
2: Δεν το κοίταξα κάποια στιγμή.
0: Με την Bodo Glimt.
1: Γιάρεμσουκ.
0: Αποκλεισμός,
2: βέβαια.
0: Δεν μου λέει κάτι αποκλεισμό. Πόσα είχες χάσει πάνω στην Νορβηγία, ρε.
2: 3-0. Ποιος τα είχαν στην Νορβηγία,
0: ο LKB?
2: Όχι.
0: Ποιος?
2: Ήταν τραυματίας.
0: Ποιος τα είχαν, ο Γιάρεμ?
2: Ο Γιάρεμ. Είχε χάσει 2 σίγουρα.
0: Και τι σημαίνει, ότι θα έπρεπε στη ρεβάνση να βάλει τον Ζέλσον. Όχι, να το πω.
2: Αυτό όπως το λέω.
0: Να βάλει τον Ζέλσον Μαρτίνς για να τιμωρήσει τον Γιάρεμ και να βάλει το σε φουνταριστό.
2: Και τον βάζει αλλαγή και κάνει 2 γκολ.
0: Και τον κάνει αλλαγή, λοιπόν, και κερδίζει ο Ολυμπιακός, δεν προκρίνεται, κερδίζει. Από τότε είχε να κερδίσει με ανατροπή. Από εκείνο το μάτς που μπήκε πάλι αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο και έβαλε 2 γκολ ο Γιάρεμτσουκ.
2: Έτσι και
1: χθες. Ο Γιάρεμτσουκ μου είναι ιδιαίτερο συμπαθής. Το μόνο αρνητικό είναι ότι είναι ο Κρανός. Αλλά μου είναι πραγματικά πολύ ιδιαίτερο συμπαθής και καλός ποδοσφαιριστής.
0: Συμφωνώ μαζί σου.
1: Είναι...
0: Ήθελα να σας ρωτήσω τώρα, Γκότζο. Ναι. Για μένα μπορεί να ήρθε αυτός ο.
1: Δεν το λέω για τον κόλ που βάλε.
0: Ο Αφρικανός, συγγνώμη.
1: Αφού μαύρος,
0: τον 8 εκατομμυρίων ο Μάριος. Που εκεί πέρα ο Ολυμπιακός αγόρασε τα γκολ του και όχι την προοπτική, γιατί δεν έχει προοπτική στα 28, στα 29. Προοπτική έχει ο Γκορζάλες. Εννοώ να
1: πούμε
0: που είναι 23 κτλ. Αλλά για μένα η κλάση αυτή τη στιγμή στους φορ είναι ο Γιάρεμτσουκ. Τον θεωρώ κλάση, ρε παιδιά, εγώ τον.
1: Και είναι νομίζω. Είναι τη παλιά καλή ανατολική σχολή σέντερ.
0: Σωστά, σωστά. Και νομίζω ότι η ζωή, όπως η ζωή έτσι και η μπάλα επιστρέφει, νομίζω ότι ήταν κακή στη διαχείριση του Μεντιλίμπαρ στον Γιάρεμτσου. Κακή διαχείριση. Και κάπου
2: ήταν
0: νομίζω...
2: κακή η διαχείριση του Μεντιλίμπαρ, θα συμφωνήσω μαζί σου. Και... Συγγνώμη, σε
1: διακόψα. Γιατί το απαλύνεται. Δεν ήταν κακή η διαχείριση.
2: Είχε ευθύνες και ο ίδιος ο παίκτης.
1: Αυτό ήθελα να σου πω. Η συμπεριφορά ήταν, αλλά τη συμπεριφορά αυτή νομίζω ότι την προκάλεσε και ο Γιάρεμτσου.
2: Παιδιά, το story είναι γνωστό, αλλά δεν πειράζει, μια και την πιάσαμε την κουβέντα. Ο Γιάρεμτσουκ παρεξηγήθηκε, εκνευρίστηκε, όπως θέλεις πες το, όταν έγινε μεταγραφή του Ταρέμι στον Ολυμπιακό. Ο Γιάρεμτσουκ τον ρόλο του δεύτερου που είσαι από τον Ελκαμπή τον είχε ψηλό αποδεχθεί. Όταν είχε, όχι τον είχε ψηλό αποδεχθεί, τον αδικό, τον είχε αποδεχθεί. Όταν έγινε μεταγραφή του Ταρέμι, ένιωσε πάρα πολύ ρηγμένος. Από εκεί πέρα. Και απέναντί του δεν υπήρχαν σωστές συμπεριφορές. Αυτό που είπε δηλαδή και ο Ευάγγελος.
0: Να σε ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό που λες.
2: Παρακαλώ.
0: Ο LKB ήταν στο Κόπα Αφρικα.
2: Ναι.
0: Ο Γιάρεμτσουκ ήταν εδώ.
2: Ναι. Και δεν τον έβαλε.
0: Όχι, αλλά τώρα συγκεκριμένο σου απαντήσω. Ναι. Γιατί μου έχει μεταφερθεί για κάτι που δεν ξέρω αν αλήθεια. Όχι, εκεί που δηλαδή που είπε ο Γιάρεμτσουκ ότι δεν ξαναπαίζω.
2: Ναι, αυτό,
0: γιατί ναι. Θύχτηκε ο ποδοσφαιρικός του. Ρε παιδί,
2: που γύρισα με τη Λεβερκούζεν, αυτό θα μου πεις.
0: Ναι, ρε φίλε, ότι δεν μου δείχνει ποδοσφαιρικό σεβασμό. Δεν με σέβεται. Όταν λοιπόν είναι εδώ, προπονείται και φέρνουν με αεροπλάνο, με ιδιωτικό αεροπλάνο τον LKB για να παίξει απροπόνητο με έλειπε τόσο
1: καιρό. Καλά, αυτό παρά
0: Αφρικα.
1: Με τη Λεβερκούζεν.
0: Στον Κόπα Αφρικα για να φέρουν και βάζει τον LKB αλλαγή και δεν βάζει τον Γιάρεμτσουκ. Εσύ, γιατί εντάξει, είναι και μια προσωπικότητα. Είσαι και μια προσωπικότητα.
1: Ρε φίλε, τι να πει μετά αυτό ο έρμος ο Ταμπόρδα που όλοι το βάζανε αλλαγή στο 94 και
0: άλλο Ταμπόρδα.
1: Και αγοράσανε. Εντάξει, και αγοράσανε και 6 παίκτες στη θέση του και τελικά πάλι αυτό παίζει.
0: Νομίζω
1: μου θυμίζει την ιστορία με το Βίντρα. Έπαιρνε ο Παναγιώ 8 δεξιά μπακ και έπαιζε πάντα Βίντρα.
0: Νομίζω ότι είναι η ευκαιρία αυτό το χθεσινό γκολ και για τον Ολυμπιακό και για τον Γιάρεμτσουκ να ξαναχτίσουν από την αρχή μια υγιή σχέση από τη στιγμή που υπάρχει και ένας νέος προπονητής, ο Ιμανόλ, και πάνω εκεί να χτιστεί αυτή η σχέση, γιατί είναι και καλός παίχτης και να σου πω και κάτι, έχει και κοχώνες, φίλε. Δεν είναι εύκολο να μπει θες, γιατί πολλοί λέγανε, είδες τι είπες εσύ. Καλά, έβγαλε τον Γκονζάλες που είχε βάλει γκολ, ήταν στις φάσεις, μπήκε ο Γιάρεμτσουκ και η κεφαλιά τον γκολ που βάζει. Όσο και να είναι, πάρε βάλε.
1: Ξεμαρκάζει, αλλά η κεφαλιά είναι φοβερή.
0: Αυτό λέω, ρε παιδί.
1: Είναι σκόρερ κεφαλιά. Τώρα τι λέμε.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Αλλά να σου πω κάτι. Θυμάστε τι είπε ένας φίλος χτες. Μα είναι το να βάζει τον ξενερωμένο Γιάρεμτσουκ κλπ. Και του λέμε ότι είναι φίλε, ίσα-ίσα το ανάποδο θα συμβαίνει.
0: Κίνητρο.
1: Ότι αυτό τώρα βλέπει ξαφνικά μια ζωή χαμένη να του γίνεται μπροστά στα πόδια ταπλωμένη.
2: Προφανώς σε κάποιο μήνυμα που είχε έρθει σε κάτι.
1: Αυτό λέω. Μα είπε κάποιο ότι είναι εδώ να ποντάρει τον τέτοιο.
0: Όπως για μένα δικαιώθηκε 100% και που επέλεξε το Φρόιλερ να παίζει στη θέση να. Αυτό του ισορροπιστή των γραμμών και όχι τον Πουέρτα ή τον Έσε.
2: Για μένα.
1: Καλά, δεν θα το κάνει πολλές φορές αυτό. Κάποιος από τους δύο. Ο Έσε λογικά θα την.
0: Εγώ βλέπω γιατί υπάρχει και ο Σάπου και αυτός είναι μέσος είναι. Δεν είναι οχταροδεκάρι, δεκαροχτάρι.
2: Ναι.
0: Εκεί. Εγώ βλέπω έτσι όπως καταλαβαίνω το ποδόσφαιρο του Ιμανόλ. Και με τους παίκτες που έχει βλέπω βασικό Φρόιλερ και αναπληρωματικό τον Σιπιόνι ή τον Έσε 8 Πουέρτα και αναπληρωματικό δηλαδή αντί Πουέρτα όχι αναπληρωματικό καταλαβαίνετε
2: ναι, backup.
0: Τον Έσε ή τον Τσικίνιο και μπροστά το Σα ή τον Τσικίνιο ή δεν ξέρω αν παίζει με 3 αν παίζει με 3 half έτσι τους βλέπω.
1: Πάντως στον Ολυμπιακό χθες έλειπε ο Φορτούνης. Τι με κοιτάς τώρα, εσύ με κοιτάς που λες πού το πάει αυτός να το πει για καλό, λες αποκλείεται. Αν έλειπε και ο Τσικίνιος θα ήταν ακόμα καλύτερα.
0: Χθες όταν επιστρέψαμε δεν πιάσαμε ένα θέμα που είχα λάθος, αλλά το μελέτησα, αλλά δεν δόθηκε η ευκαιρία για τον Κοστούλα. Ο Κοστούλας, ο Χάμπος και έπαιξε
2: χθες
0: και σκόραρε και έδωσε και ασίστ.
2: Και ασίστ.
0: Και γκολ και ασίστ κοντά
2: στο Manchester United.
0: Καταπληθεί το πήρες πρέπει, ρε φίλε.
3: Έπαιξε χθες πάλι.
0: Είχε από 0-2-3-2.
2: Όχι 0-2, 2-0.
3: 2-0.
0: Το έκανε 2-3.
2: Ναι.
0: Έλα.
2: Η United
0: έλα,
2: παίζει με την Brighton.
3: Προηγείται αυτό, το είδα 2-0.
2: Ή στο 6ο ή στο 7ο λεπτό. Είναι 2-0.
3: Over 1,5 πρώτο ημίχρονο. Το θυμάμαι αυτό.
2: Α, από εκεί το θυμάσαι. Πες τα μας αυτά. Πες τα μας αυτά. Λοιπόν, στο 46 καθυστερήσει ημίχρονου 46. Όχι ξεκίνημα δεύτερου ημίχρονου. Σκοράρει ο Κοστούλας με πολύ ωραία προσπάθεια από δεξιά. Τράβηξε και τον αμυντικό, τελείωσε με το δεξί. Γίνεται 2-1 και στο δεύτερο ημίχρονο τρώει άλλα 2 γκολ United. Από 2-0-2-3 αποκλεισμός και, και πρόκριση της Brighton. Με τον Κοστούλα να δίνει και μια assist.
0: Εσύ έλεγες ότι είναι βασικός. Εγώ σου έλεγα με αφορμή μήνυμα ακροατή.
3: Ακροατή πάντα μήνυμα.
0: Ναι, με μήνυμα ακροατή. Όντως κοίταξα, είχε ξεκινήσει στο βασικό rotation, τραυματίστηκε ο βασικός και, και στα 4 τελευταία μάτς μαζί με το χθεσινό έχει γίνει βασικός ο Κοστούλας. Θέλω λοιπόν εδώ να πω.
3: Τραυματισμοί είναι πολύ άσχημο πράγμα στο ποδόσφαιρο τελικά. Σε πολλούς δίνουν. Αλλάζουν την καριέρα.
0: Θέλω να πω λοιπόν σε όλους εκείνους που λέγανε πέρυσι: κοίτα να δεις ο Κοστούλας, πήγε, δεν παίζει. Με μανατζερική μεταγραφή δόθηκαν τόσα λεφτά. Ο Μαρινάκης με τους ατζέντες για να οικονομήσει κτλ. Η Μπράιτον τον πήρε και θα τον δώσει κτλ. Εγώ κατάλαβα λοιπόν ότι τον Κοστούλα πέρυσι τον δουλέψανε, γιατί προφανώς δεν ήταν έτοιμος για να αγωνιστεί, όχι βασικός, έστω και στο βασικό rotation στην Brighton. Κάτι που δεν είχε γίνει σωστά από την Norwich στην περίπτωση του Τζόλι, που είχε πάει και ευτυχώς για τον Τζόλι το παιδί. Μετά έκανε σωστές επιλογές, πήγε στη
2: Γερμανία
0: χαμηλότερα και ξαναγύρισε και πλέον είναι βασικός στην Arsenal και τα δείχνει. Με τον Κοστούλα η Brighton τον δούλεψε πέρυσι έτσι όπως έπρεπε, για να δυναμώσει, για να μπορεί να βγάλει στους ρυθμούς του πιο απαιτητικού πρωταθλήματος. Και φέτος τον ξεκίνησε στο βασικό rotation και πλέον είναι βασικός, εκμεταλλευόμενος τον τραυματισμό.
2: Ναι.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό και όσο περνάει ο καιρός, φαίνεται τόσο περισσότερο θα παίζει ο Χάμπος Κοστούλας.
2: Χάμπος, έτσι μας άρεσε να το λες Χάμπος.
0: Μου τον είχαν πει ότι τον φωνάζαν ότι ήταν στην Ακαδημία από το Χαράλαμπος Χάμπος. Αυτή είναι η αλήθεια και για όλους εκείνους που λέγανε, επαναλαμβάνω, πέρυσι για αυτή τη μεταγραφή. Γιατί όσοι παρακολουθούσαν ακαδημίες, καλός παίχτης, καλό ταλέντο Μουζακίτης, αλλά λέγανε, και τώρα μιλάω και για top scout που ερχόντουσαν, για να δουν από έξω ότι το μεγάλο ταλέντο, το τεράστιο ταλέντο,
2: ήταν ο Κοστούλας.
0: Ήταν ο Κοστούλας αυθεντικό ταλέντο.
2: Λατρεύω, Ευάγγελο, λέει η φίλη μας από χθες, και εμένα μου αρέσει ο Γιάρεμτσουκ. Τώρα, οκ. Okay. Σας θυμίζει, λέει, λίγο Γιουσκόβιακ ο Ουκρανός.
0: Καλύτερος παίκτης ο Γιάρεμτσουκ από το Γιουσκόβιακ για μένα. Άσχετα, δεν ξέρω.
3: Ήταν πιο βουνό ο Γιουσκόβιακ. Πιο
0: ολοκληρωμένος όμως.
3: Πιο γλυκός είναι ο Γιάρεμ, πιο τεχνίτης.
0: Ναι, πιο ολοκληρωμένος.
2: Ποιος είναι πιο τεχνίτης?
3: Ο Γιάρεμτσουκ.
2: Από το Γιουσκόβιακ.
0: Ναι. Εγώ έτσι νομίζω. Συμφωνώ όπως πολλά με το. Αύριο θα
3: απλώς πλάτε, να πούμε.
0: Συμφωνώ σήμερα.
3: Αύριο που θα κουρευτώ να δεις πώς θα συμφωνήσω. Θα γίνω κι εγώ σαν εσένα. Όχι ότι μπορώ, ας πούμε, να σε έω πλησιάσουν.
2: Διεθνής Πολωνός επιθετικός ο Γιουσκόβια.
0: Και ο Γιάννη. Διεθνής Ουκρανός.
2: Ουκρανός ο Γιάννη. Ουκρανός.
3: Ναι, αυτό είναι το κακό. Θα μπορούσε να μην ήταν Ουκρανός. Εντάξει, να το αντέξουμε.
0: Είσαι Ρώσος έτσι.
3: Όχι, θα ήμουν Ουκρανός.
0: Το άλλο μάτσι πόσο είναι το.
3: 0-1 Ζαλτσμπουργκ στο 42.
0: Και αλεύσκη σόφια.
3: Ναι, ρε, τώρα αφήστε με τώρα, τι έχουμε κάνει όλοι.
2: Λοιπόν, τώρα τι να πω.
0: Το βουλγάρικο ποδόσφαιρο είναι ακόμα πίσω. Μην κοιτά η Λουντογκόρετς που έκανε τη διαφορά γιατί δούλευε σε άλλα επίπεδα.
3: Εντάξει. Από και αυτή δεν έκανε διάρκεια όμως.
0: Έκανε για πολλά χρόνια, αλλά πλέον κάποια
3: στιγμή. Θέλω να πω ότι έπεσε. Πάει.
0: Φίλε, ήταν μόνιμα πρωταθλήτρια για 6-7 χρόνια.
3: Αφού δεν υπήρχαν οι άλλες.
0: Όταν τώρα βλέπει λοιπόν Λεύσκη και Τσεσεκά και τα λοιπά, την Τσεσεκά σόφια.
3: Τσεσεκά 1900.
2: Την απέκλει σόφι. Με 5 γκολ.
0: Ναι, την απέκλει σόφι με 2 νίκες.
2: 5 φιλέ. Τι έγινε.
3: Και μου φλέξαμε εκεί με την Τσεσεκά 2
2: λοιπόν, να διαβάσω έτσι κάνα δύο μηνυματάκια από το mail που το έχουμε λιγάκι.
0: Γιατί έρχεται η Ανούλα του χιόνι 9.
2: Το ξέρω. Λοιπόν, ο φίλος ο Διονύσης λέει τρομάζει. Εντάξει, φίλε, παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό ήταν, αλλά η ΑΕΚ είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Ο Πανσεραϊκός
3: τρόμαξε, παιδιά, εντάξει.
2: Σταύρο, το ξέρω ότι τρολάρεις, αλλά δεν με νοιάζει. Είναι ωραία μηνύματα αυτά εδώ για να καταλαβαίνουμε, ας πούμε, και τι γίνεται και να δίνουμε και καμιά απάντηση. Και θα σου δώσω την απάντηση που σου πρέπει. Ρε Δημήτρη, λέει, είχατε απέναντι στον Πανετολικό της Πολωνίας. Μα καλά, λέει, τέτοιες ομάδες. Πώς γίνεται να μετέχουν σε τέτοιες διοργανώσεις? Φίλε μου, κοίταξε να δεις. Από κάτι τέτοιους Πανετολικούς και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ την έχουν πατήσει πάμπολες φορές, φιλαράκι μου καλό. Οπότε, άσε που δεν ήταν ο Πανετολικός Πολωνίας, αλλά ακόμα και αυτό που λες να ισχύει, πήγαινε κοίτα το παρελθόν της δικιάς ομάδας ολονών και να δεις πόσες φορές.
3: Τι ομάδα είναι ο Σταύρος?
2: Πού να ξέρει τώρα. Προφανώς όχι ο Ολυμπιακός. Αλλά Ψάξε να δεις πόσες φορές την έχουν πατήσει.
3: Μήπως είναι πας για να κοιτάξει με τον Πανετολικό, γι' αυτό λέω. Μήπως δεν του φταίει ο Ολυμπιακός.
2: Ο Νίκος λέει: οι αεξίδες λέει φωνάζανε και το όνομα του Λουτσέσκου κάποια στιγμή. Και εγώ συμφωνώ πάρα πολύ με τον Νίκο. Θεωρώ ότι όλη αυτή την ιστορία που καθόμαστε και ασχολούμαστε ότι μπορεί μια εξέδρα να φώναξε.
3: Ναι, μόνο εντάξει.
0: Με τη γιατί να μην τη σχολιάσουμε, δεν κατάλαβα.
2: Εντάξει, ναι, το σχολιάζουμε, δεν λέω. Όχι.
3: Είπαμε, εμένα μου αρέσουν και τα χιούμορ τη εξέδρα. Ναι. Αλλά ναι, και ναι. Δηλαδή, το αποκορύφωμα χιούμορ που έχω δει σε εξέδρα ήταν οι Παοκτζίδες. Που ήταν κάπου, δεν ξέρω, παιδάκι, ήταν γυμνή όλα τη μέση και πάνω. Τρώγανε τέσσερα, τρία και μόλις φάγανε το τέταρτο.
0: Τριχωτή.
3: Ναι, κάπου ήταν.
0: Και τριχωτή.
3: Δεν έχει σημασία η τρίχα.
2: Θύμησε τον Θεό.
3: Αρχίσαν και φοράζανε κρύο, μα μια τιμά. Δεν σου λέει, δεν πάω να πέτε.
2: Λοιπόν,
3: Αγγελική, κάτι άλλο παρεξηγήσει.
0: Γιατί σε τριχωτό εσύ, γι' αυτό το
3: λέω. Ναι, γιατί σε γυμνά, σε δάση, σε βουνά χωρίς δάση δεν φωλιάζουν τα πουλάκια.
2: Αυτό έτσι, ρε φίλε. Έτσι, έτσι, πες τα δηλαδή, σε παρακαλώ. Αγγελική Καρδιόλακα στο στούντιο, ήδη χειροκροτάει. Ήδη χειροκροτάει.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, break, πάμε, πάμε.
4: Mega News 104,6.
5: Καθημερινά, 9 με 10, το βραδινό μαγαζίνο με τη Μάιρα Μπάρμπα.
4: Ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
5: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 8.30 από το Μέγα News 104,6. Στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην ΕΡΤ. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβασης στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί έκτακτης και προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Η θάλασσα λίγο αγριεύει, είπε αναφερόμενο στα ελληνοτουρκικά, σημειώνοντας ότι δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση με τον Ρετζέπ Ταγιπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, χωρίς ωστόσο να αποκλείει ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Κοινή ναυτική άσκηση στη Μεσόγειο πραγματοποίησαν Ελλάδα και Ισραήλ με τη συμμετοχή των 2 ελληνικών φρεγατών και 2 Ισραηλινών πυραυλακάτων στο πλαίσιο της ενίσχυσης της επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Έρευνα ξεκινάει η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος στο προφυλακισμένο ζευγάρι γιατρών που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Θα εξεταστούν ενδελεχώς τα οικονομικά στοιχεία των 2 προφυλακισμένων γιατρών. Μεγάλα ερωτήματα σχετικά με το τι γνώριζε και τι αγνοούσε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών για το ιατρείο της Κανεάδου προκαλεί η αποκάλυψη του Mega News 104,6. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Ελένας Φεντανίδου, κατά τη διάρκεια του ελέγχου από την εισαγγελία στα γραφεία του Ιατρικού Συλλόγου, βρέθηκε τιμολόγιο το οποίο αφορούσε αγορά του απαγορευμένου μηχανήματος πλασμαφαίρεσης από το συγκεκριμένο ιατρείο, για το οποίο τόσο ο Σύλλογος όσο και ο πρόεδρος του Γιώργος Πατούλης επέμεναν ότι αγνοούσαν την ύπαρξη. Επίσης, εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι τα πορίσματα των ελέγχων του Ιατρικού Συλλόγου δεν έφεραν αριθμούς πρωτοκόλλου. Να έρθει η ασυλία της επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου και του πρώην Ευρωπαίου Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου, αποφάσισε η Ολομέλεια της Βουλής. Και ο καιρός, γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 30 βαθμοί θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
4: Mega News 104,6.
6: Κομπογιανίτες και τσαρλατάνοι. Από την Πικραγκουριά και την Αγία Αθανασία του Εγάλεω στο νερό του Καματερού. Ποιοι ήταν οι άνθρωποι που υποσχέθηκαν το θαύμα, γιατί χιλιάδες άνθρωποι πίστεψαν στις υποσχέσεις τους και τι αποκάλυψε τελικά η επιστημονική έρευνα. Σάββατο και Κυριακή 10 η ώρα το πρωί, μικρές και μεγάλες ιστορίες από τη μηχανή του χρόνου με τον Χρήστο Βασιλόπουλο. Στο Mega News 104,6.
7: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
8: φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
9: Hello, στο νέο τεύχος. Αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζονάκη. Ένα μεγάλο λαϊκό είδωλο που αποθεώθηκε όσο κανείς. Σπάνιο φωτογραφικό υλικό από τη ζωή του, η σταθμή της καριέρας του και ο τελευταίος αποχαιρετισμός. Συνέντευξη Νάντια Κοντογιώργη. Χάραλντο V της Νορβηγίας. Η μεγάλη βασιλική οίκη από τη ουνίστατο φόρο τιμής. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
10: Η Λύκη. Το νέο έργο του Ντίνου Σπυρόπουλου στο θέατρο Μικρό Παλάς. Από τον Οκτώβριο, κάθε Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη.
11: Δεν ξέρω εγώ που είμαι αφεντικό και ξέρεις εσύ που είσαι τζομπάνος.
10: Η Λύκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης.
12: Παίζουν αλφαβητικά Απόστολος Γκλέτσος, Σωτήρης Μανίκας, Γιάννης Νταλιάνης, Ντίνος Σπυρόπουλος, Γιώργος Χρανιώτης. Προπόληση more.com.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Mega News 104,6. Πάμε για το τελευταίο κομμάτι, το πιο κουτσό έτσι λιγάκι και της απόψινής εκπομπής. Βαρίστες με Ευάγγελο Μίχο, Κώστα Γκότζο και Δημήτρη Γρηγορόπουλο στα μικρόφωνα. Ευαγγελία Κοβέου.
1: Ναι, στο ημίχρονο. Α, πες το, ναι, συγγνώμη, συγγνώμη.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Ναι. Στο ημίχρονο, όφι, έτσι.
1: Όφι. Να μεταφέρω ότι δεν υπάρχει ακόμα επίσημη ενημέρωση για την αποχώρηση λόγω ενοχλήσεων στον οπίστιο Μυηραίο. Μυϊκό τραυματισμό. Μίλησα τώρα με καλό συνάδελφο που ήταν στο γήπεδο. Όλα δείχνουν, μου λέει ότι.
0: Είναι θλάση.
1: Σίγουρα τρεις εβδομάδες με τέσσερις. Υπάρχει μεγάλη διακοπή των 20 ημερών. Αυτό είναι το καλό για την
0: Χάνει σίγουρα το ματς στο Βόλο και από εκεί πέρα, από ό,τι καταλαβαίνω, θα παλέψει για την επανέναρξη.
1: Ναι. 7, γιατί μετά ξεκινάνε συνεχόμενα ματς σε Ευρώπη και σε Ελλάδα.
0: Έχει ωραίο μήνυμα πάνω σε αυτό εδώ.
1: Να πούμε πριν το μήνυμα ότι ήταν 7 με 8.000 χοντρικά στη Φιλαδέλφεια σήμερα και στο ημίχρονο με εντολή Μάρη Ιουλιόπουλου, Μαζονάκης.
0: Μπράβο, ωραία κίνηση.
1: Ποιο είναι.
0: Κάποιο τραγούδι.
1: Το γνωστό τραγούδι, ποιο είναι το. Εδώ, όχι, ανήκω.
0: Ανήκω
1: σε μένα, αυτό βάλανε. Ναι, ανήκω σε μένα, αυτό έπαιξε στα. Μεγάφωνα λέγονται εκεί στην.
0: Λοιπόν, η Ευαγγελία Κοβέου, για την παράληψή μας εδώ το πάμε και νωρίτερα. Αυτό το γλυκύτατο κορίτσι είναι στους ήχους και στις μουσικές. Στο τηλεφωνικό κέντρο παραμένει η Ιωάννα Μπέχλου, παραγωγή της εκπομπής Γίγαντα Σάββας Παναγιωτίδης. 2-11-016-1046. 2-11-016-1046 είναι ο αριθμός του τηλεφωνικού μας κέντρου. Για τις παρατηρήσεις σας, τις ερωτήσεις σας, τις ευχές σας. Και κανένα μπενιελίκι να ρίξετε.
1: Λοιπόν,
0: αν υπάρχει λόγος, δεν έχουμε πρόβλημα.
1: Μήνυμα, αν η ΑΕΚ πάρει περισσότερα εισιτήρια. Λοιπόν, να πούμε με αφορμή αυτό του Κώστα ότι μέσα σε ένα απόγευμα έφυγαν τα 6.000 εισιτήρια που είχε πάρει από τη Σαχτάρ για το Λονδίνο η ΑΕΚ. Οι εκτιμήσεις λένε ότι θα είναι πάνω από 10.000, γιατί θα πάρουν και άλλα εισιτήρια. Είναι δεδομένο ότι θα πάρουν και άλλα εισιτήρια. Εντάξει, υπάρχει ένα πολύ δυνατό κλαμπ.
0: Έχει καλό κλαμπ original, έγινε αλήθεια.
1: Στο Λονδίνο που κάνει πάντα εκδρομές. Φανταστείτε τώρα που θα πάει και εκεί κόσμος. Αποδεικνύεται όμως για μια ακόμα φορά, αυτό είναι το σχόλιο, ότι θυμάστε, γκρίνιαζαν για τα εισιτήρια, το ένα, το άλλο, για τις τιμές.
0: Πόσο έχουν
1: διαρκείας. Δεν ξέρω, νομίζω 50 ευρώ. Όχι, άλλο λέω. Αλλά βρίσκονται 6.000, 10.000.
0: Ναι, ρε φίλε, είναι με εμπειρία
1: πάνε,
0: μεγάλη.
1: Άλλοι τόσοι θα πάνε στο Βόλο την Κυριακή που παίζει, σμήνι μου. Τι θέλω να πω.
2: Τα ταξίδια, ρε εσύ, δεν είναι το γήπεδο μόνο. Το 2-3 ώρες.
1: Δεν αντιλέγω.
2: Είναι όλη η διαδικασία, δεν είναι.
0: Ναι, ναι.
2: Είναι φοβερή εμπειρία.
0: Αλλά πού θες να καταλήξεις, Ευαγγελία.
1: Θέλω να καταλήξω ότι η ΠΑΕ, όχι μόνο η ΑΕΚ, ξέρουν ότι υπάρχει κόσμος, υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός κόσμος που θα πληρώσει τα εισιτήρια. Στους οργανωμένους, άσχετα τι λένε, μπορούν να τους τα δώσουν και πολύ χαμηλά, τζάμπα, τα πέταλα κτλ. Αλλά ξέρουν ότι υπάρχει ο κόσμος αυτός, μια μεγάλη που ανεξάρτητα γκρινιάζει, που λέγεται, θα πληρώσει, θα πάει και στην μπουτίκ και θα πάρει από την
0: μπουτίκ. Πάντως, όπως σας είπα και χθες,
2: όπως σε όλα τα πράγματα, κύριε, υπάρχει ο κόσμος πραγματικά γκρινιάζει γιατί δεν μπορεί, αλλά υπάρχει και ένα ποσοστό κόσμου το οποίο. Τα 6 εκατομμύρια δεν είναι δύσκολο να βρεθεί και στα 10. Το οποίο μπορεί να γεμίσει.
0: Συμφωνώ και με την
1: προσέγγιση του Ευαγγελίου. Να βρεθούν οι 25.000, ναι, μπράβο. Και να το πληρώσουν και αυτό κάνει. Και καλά κάνουν οι ΠΑΕ στην τελική.
0: Λοιπόν, εγώ συμφωνώ και με τους δυο σας, αλλά όπως το σχολιάζαμε και χθες, προχθές, δεν θυμάμαι. Το πεταλάκι στη Λιβαδιά κοστίζει τα 700-800 εισιτήρια εκεί πέρα που παίρνουν πάντα. Κοστίζει 30 ευρώ.
2: Ναι, μα το πες.
1: Και πώς θα τα βγάλει ο κομπότης.
0: Και η διπλανή εξέδρα.
2: Κάτσε ρε, πότε θα βάλει το κομπότη.
0: Σου είπα και εκείνη την ημέρα ότι ο κύριος Γιάννης δικαίωμά του να το κάνει. Και το κάνει. Εγώ δεν λέω αν το κάνει καλός ή κακός. Για μένα είναι κακός. Αλλά είναι η προσωπική μου άποψη και αυτόν είναι δικαίωμά του. Αλλά τώρα τέλος πάντων. Το να πάω εγώ με τη γυναίκα μου στη Λιβαδιά.
2: Να μην πάρει τη γυναίκα.
0: Όχι, ήθελα να πάω με τη γυναίκα μου στη Λιβαδιά. Και μου είπε η γυναίκα μου το αρετού μου λέει άμα να πάμε στη Λιβαδιά για να φάμε, μου λέει, για μια Κυριακή 200 ευρώ, μου λέει. Όχι, δεν πάω.
2: Θα την πας στην Αράκοβα. Θα την πας στην Αράκοβα και ακατέβεις μετά την Αράκοβα στη Λιβαδιά να δεις το μάτς.
0: Ναι. Λοιπόν,
2: πάντως τώρα, να σου πω κάτι. Θυμήθηκα τώρα που είπατε το Γιάρεμτσουκ, κολοσσιαίο στιγμιότυπο από τα ταξίδια του Παναθηναϊκού, το οποίο είναι από τα highlights. Παίζαμε με τη Δυναμό Κιέβου.
0: Ναι.
2: τότε εκείνο το περιβόητο μπάτζ, δεν ξέρω αν το θυμάσαι, που
0: Ιβάλλει. Με τις γούνες.
2: Όχι, αυτό ρε, σταμάτα και εσύ ρε. Αυτό θυμήθηκες. Το αυτό που Ιβάλλει γκολ λαγωνικά και προηγήθηκε ο Παναϊκός και χάσαμε μετά με τον γκολ αυτό που κάνει τραγούδι Ολυμπιακή, που σου τρεκιάσω στην πλάτη του Μπασινά.
0: Ναι.
2: Που είναι 2-1. Τότε είχε πέσει ο Σοβιετική Ένωση και ήταν η χρονιά που οι Ουκρανοί καθιερώσαν το ουκρανικό αλφάβητο.
0: Ναι, ρε παιδί μου, δεν είναι την ίδια χρονιά με την άλλη και τα λοιπά.
2: Όχι. Και είχαμε χάσει ένα 0.
0: Τέλος πάντων, οκ.
2: Και ξανά και το παιχνίδι.
0: Ωραία.
2: Λοιπόν. Και ήταν με το Ρότσα εκείνο που λες με τις γούνες.
0: Ωραία, για πες.
2: Εμείς μέναμε σε ένα ξενοδοχείο, οι δημοσιογράφοι δίπλα στο γήπεδο. Η ομάδα έμενε στο καλό ξενοδοχείο, που στο καλό ξενοδοχείο έμενε και η αποστολή που θα μετέδιδε το παιχνίδι του Μέγκα. Ήταν ο Σπυρόπουλος με το Μένιο, με τα 12. Γύρω στις 10 το πρωί τη μέρα του αγώνα, λέμε πάμε τον κύριο Βασίλη να πιούμε ένα καφέ.
0: Ναι.
2: Α κουβεντιάσουμε για το μάτι και λοιπά. Καθόμαστε τον κύριο Βασίλη, πουπ, σκάει μύτο Σπυρόπουλος. Ο οποίος είχε πάρει ένα δίσκο από το πρωινό και πήγαινε να μελετήσει, ας πούμε, κτλ. Θυμίζω ότι είχε αλλάξει η Ουκρανία, ας πούμε, σε ένδειξη ανεξαρτησίας από την παλιά Σοβιετία κτλ. Αλλάξαν το. Μετατρέψαν λίγο το αλφάβητό τους. Το είχε μελετήσει ο Σπυρόπουλος. Έρχεται ο Σπυρόπουλος, πιάνει μια κουβέντα με τον κύριο Βασίλη και το τζιγκλάει όντως τον κύριο Βασίλη. Λέει, κοίταξε, δεις κάτι, αυτή είναι καλή ομάδα. Θέλει προσοχή και πρέπει να την ξέρεις. Τα αρπάζει ο κύριο Βασίλη, γιατί εγώ να σου πω τώρα πώς θα παίξουν ακριβώς και ποιους θα βάλει. Τα ξέρω όλα. Του λέει ο Σπυρόπουλος σιγά το θέμα και εγώ το ξέρω. Το ξέρει, του λέει για ποιε σου μεριστέ του 11 που θα παίξουν, λέει ο κ. Βασίλη. Και αρχίζει ο Σπυρόπουλος.
0: Και τι του είπε.
2: Του είπε.
1: Με το ουκρανικό
2: αλφάβητο.
1: Και ο Βαδνανή είχε τρελάθει και λέει δεν ξέρω.
2: Σάφτσα το Σεφτσέγκο.
1: Ναι.
2: Η Βιάθια το Ρεμπρό. Ένα Μαχάλτσιγκα το Μιχαλτσέγκο. Δεν του θυμάμαι.
0: Και τρελάθει.
2: Οπότε τελειώνει, α πούμε. Τελειώνει ο Σπυρόπουλος, τον κοιτάει ο κ. Βασίλη λίγο. Του λέει αφήνει μια λυκά δυσκολία, τον κοιτάει περίεργα. Του λέει ρε χαμένε. Και κάνεις και το σπουδαίο δημοσιογράφο. Από αυτούς που μου είπες οι έξι δεν παίζουν σήμερα.
0: Λοιπόν, ωραίο μήνυμα, ασχέτως αν έχει έρθει πολύ ώρα πριν.
1: Χρόνια μπροστά.
0: Αλλά μου αρέσει που θυμούνται έτσι πολλά και διάφορα έτσι οι ακροατές μας. Ο Κώστας λέει: το λάθος του Νίκολιτς με τον Βάργα είχε κάνει ο Μεντιλίμπαρ στο 6-0 επί της ΑΕΚ στο κύπελο με τον LKB. Με αποτέλεσμα να χτυπήσει ο Μαροκινός και να χάσει αυτά που λέγαμε, τα μάτς με την Μπόντογκλιν τότε. Μπράβο, φίλε, γιατί. Και αν θυμάσαι, ήταν, αν θυμάμαι καλά, 5-0 το παιχνίδι. Και έβαλε αλλαγή.
1: Και έβαλε γκολ.
0: Και έβαλε αλλαγή τον LKB.
1: Δεν έβαλε γκολ τότε. Ο LKB, γιατί δεν του χαλούσε χατήρι ο Μεντιλίμπαρ. Είχε το συμβόλαιο για κάθε γκολ παραπάνω που έβαζε ή το σύνολο των γκολ. Έπαιρνε επιπλέον μπόνους ο LKB.
0: Σωστό.
1: Ο LKB γι' αυτό ήθελε να παίξει.
2: Πολλά από αυτά που βλέπουμε και λέμε, μα τι κάνει τώρα,
0: έχουν οικονομικό υπόβαθρο από πίσω.
2: Κάτι αλλαγές που βλέπουμε στο 60, ξέρω εγώ, είναι αν συμπληρώσει τόσα παιχνίδια, αλλά για να θεωρηθεί το παιχνίδι το συμπλήρωσε, πρέπει να έχει παίξει τουλάχιστον 61 λεπτά.
0: Λοιπόν, ο φίλος ο Μιχάλης λέει: ο Γιάρεμ, δεν σε φωνώ μαζί σου, Μιχάλη.
2: Την αργός.
0: Όχι, ότι φάνηκε ξενερωμένος, λέει, μετά τον γκολ, δεν τον είδα να παθιάζεται ιδιαίτερα.
1: Ποιος ο Γιάρεμ?
0: Είχαν χαμόγελο. Εντάξει, δηλαδή ώρες-ώρες. Οκ, το ακούμε και γι' αυτό.
1: Δεν το ακούμε, είδαμε. Υπάρχει εικόνα, τι να ακούμε.
0: Όχι, ακούμε την άποψή του εννοώ.
1: Ναι, ρε φίλε, αλλά πώς το λες αυτό το πράγμα. Εγώ είδα.
2: Ρε παιδί μου, δεν έκανε το τρελό που έκανε αυτό που σου λέω με το πέστορα που έκανε έτσι.
1: Ο Ζώτα.
2: Ο Ζώτα, δηλαδή δεν έκανε το τρελό, αλλά δεν όχι ότι είναι ξενερωμένος. Ίσα-ίσα.
1: Ο Ζώτα Σίλβα λες και είναι 10 χρόνια Ολυμπιακός. Εκείνο από τα

0: Καλώ το Μιχάλη. Καλησπέρα σε όλου. Συγγνώμη που επανέρχομαι, αλλά νομίζω αν είναι ο Μιχάλη, πρέπει να είσαι φίλο του Παναθηναϊκού, αν καταλαβαίνω. Αλλά πάντα σχολιάζει για διάφορου και έχει πολύ σοβαρή άποψη. Αν είσαι εσύ αυτό ο Μιχάλη, εσύ πρέπει να είσαι.
1: Όλοι Μιχάλη δεν είσαι.
0: Συγγνώμη που επανέρχομαι, αλλά νομίζω ότι επιβεβαιώθηκα με το προχθεσινό μου μήνυμα. Με φορτούνι εκτό Ολυμπιακό έγινε πιο γρήγορο και το αποτέλεσμα ήταν αυτό που είδαμε. Χθες, καλό σας βράδυ.
2: Παιδιά, ο Φορτούνης δεν ήρθε για να παίζει βασικός.
0: Έτσι, ρε, Βάγκελε.
2: Ο Φορτούνης ήρθε για να μπαίνει ως game changer, ως αλλαγή για τα ελληνικά. Έτσι, για τα ελληνικά, ούτε έτσι, για center for. Για τα ελληνικά, για το μάτσο του ελληνικού πρωταθλήματος, για παιχνίδια που έπρεπε να τον βάλει ο Μεντιλίμπαρο στο Βόλο και όχι στο κύπελο, στο πρωτάθλημα.
1: Ναι, προφανώς δεν το συζητάμε.
2: Αυτό είναι το πράγμα. Να συμφωνήσω, γιατί έχουν έρθει πολλά μηνύματα με φίλο ή φίλη, δεν θυμάμαι. Το είχα διάβαζα προηγουμένως που μου λέει θα κάνουμε πολύ καιρό να δούμε LRB. Όσον αφορά την πληρότητα του center for. Ο Ελ Αραμπί ήταν ο πληρέστερος center for που έχει περάσει τα τελευταία χρόνια από τον Ολυμπιακό. Και ας μην είχε κάνει τα γκολ, γιατί ο Ελ Καμπί μπορεί να πέρασε, να τον ξεπέρασε.
0: Τον έχει ξεπεράσει.
2: Λοιπόν, αλλά ο Ελ Καμπί τα έχει όλα. Ήτανε, ήτανε,
0: ο Ελ Αραμπί.
2: Ο Ελ Αραμπί, συγγνώμη.
1: Μετά το σύγκρουσμα.
0: Σωστά. Λοιπόν, ο Ανδρέας από το Πειραιά λέει: Δημήτριος Ζέλσον ήταν καλός επειδή οι Πολωνοί έπαιξαν ανοιχτά, πιάστηκαν αδιάβαστοι.
2: Δεν έπαιξαν
1: ανοιχτά. Ανοιχτά έπαιξαν οι Πολωνοί.
2: Δεν έπαιξαν ανοιχτά οι Πολωνοί.
0: Λοιπόν, που δεν σκέφτηκαν να παίξουν λέει, λίγο κλειστά απέναντι σε κλειστές άμυνες. Έχει θέμα όμως.
1: Απέναντι σε κλειστές άμυνες. Δεν συμφωνώ μαζί, ρε παιδιά.
0: Και δεν συμφωνούν και τα παιδιά.
2: Πάμε παρακάτω. Λέει: Αν νικήσει ο Όφη, αυτό θα σημαίνει πως η Ελλάδα θα πατήσει από απόψε τη 10η θέση στη βαθμολογία, ρωτάει ο Σταύρος. Δεν είμαι δημάτος.
1: Δεν τα ξέρω αυτά.
2: Δεν είμαι δημάτος.
0: Όχι, δεν την πατάει από σήμερα. Όχι.
2: Ναι, okay.
0: Ούτε εγώ είμαι δημάτος.
1: Καλά, εντάξει.
0: Αλλά δεν
2: ο Καλοσκάνης λέει ο Βασίλης γιατί δεν ξεκίνησε. Ρώτα τον Νίκολιτς γιατί δεν ξεκίνησε.
0: Κάτσε, ρε φίλε. Εσύ να απαντήσεις. Εσένα έχουμε εδώ. Δεν έχουμε τον Νίκολιτς.
2: Τον έβαλε αλλαγή.
0: Μπήκε αλλαγή.
2: Μπήκε αλλαγή. Τον έβαλε στο 8 στη θέση μαζί.
1: Ο άλλος που στέλνει ένα.
2: Με τον Καϊρίνεν μαζί. Παίξανε Καϊρίνεν. Δεν ξεκίνησε. Ήταν ο Αλεξίου με τον Μπαλαμότη, πώς τον λένε, τον τερματοφύλακα. Αυτοί οι δύο. Μετά έβαλε και Αργυρίου και Καλοσκάμνη και.
1: Ο άλλος που έχει πει. Πώς τον λένε Κατζιαργύρη, πώς τον λένε Καραργύρη.
2: Καραργύρη.
1: Αυτό τι έπαιξε.
0: Όχι. Ίσως την αγωνία του.
2: Έβαλε τον Αργυρίου.
1: Ρε παιδιά, δεν κάνω πλάκα με αυτόν. Έχω ακούσει σε 5 διαφορετικά μηνύματα το ίδιο μήνυμα που στέλνουν στο Μέγκο. Τι γίνεται με αυτόν και δεν υπάρχει. Θείο του πρέπει να
2: πει. Δώσε μου δύο λεπτά και θα σα εξηγήσω. Όχι, είναι πολύ ωραία. Θα τα πούμε. Ξαφνικά την προηγούμενη εβδομάδα ακούστηκε ότι τον Καλοσκάμι που δεν έπαιζε τον θέλανε στην Championship και στην La Liga.
0: Στη La Liga.
2: Στη Championship και στη La Liga. Όταν είσαι manager, ο ατζέντη σου, ο ατζέντη, πρέπει κάτι να κινήσει, να κάνει, να φανεί, να γραφτεί, γιατί βλέπει ένα project. Okay. Αυτό. Έτσι λοιπόν.
1: Και για
2: τον,
1: και
2: όχι, λίγο... άκουσε ναι. Για να το ολοκληρώσω, θα καταλάβει. Τώρα για τον, αυτό για τον Καλοσκάμι, για τον Καραργύρη. Δεν ξέρω αν είναι ο θείος
1: του.
2: Όταν βλέπουν ότι ο Καραργύρης που πέρυσι λέγανε τάβαζε, ήταν στην K19 και έρχεται ο Αργυρίου που είναι 1,5 χρόνο μικρότερος, που τον ο Νικόλητς τον προτιμάει και προωθεί, παίζουν ίδια θέση ο Αργυρίου. Ναι. Είναι μικρότερος με τον
0: Καραργύρη. Είναι το παιδί που έχει τραυματιστεί καταρχήν.
2: Ο Καραργύρης, ναι.
0: Αυτός.
2: Και προωθεί τον Αργυρίου και όχι τον Καραργύρη στην ίδια θέση. Δεν μπορεί να καταλαβαίνει τότε ότι κάτι θα πρέπει να πούνε.
0: Ναι.
2: Πώς θα φύγει, έχει συμβόλαιο μέχρι το 2028 επαγγελματικό. Πώς θα φύγει του χρόνου, εκτός αν τον αφήσει.
1: Αν τον αφήσει
2: η ΑΕΚ.
1: Πάντως αυτό που πώς γίνεται ρε παιδιά χρόνια τώρα και στο Παναθηναϊκό το βλέπαμε πάρα πολύ. Και καταλάβαινε ποιον θέλουν να διώξουν. Πώς γίνεται οι ομάδες του εξωτερικού να ζητάνε αυτούς που δεν παίζουν και όχι αυτούς που παίζουν.
0: Ναι, εντάξει. Αυτό που το περιέγραψε πολύ.
1: Αυτό σου λέω.
0: Χαρακτηριστικά δηλαδή, ο Ευάγγελος.
1: Ναι, μεγάλε, δεν γίνεται.
0: Σε κάποιε περιπτώσει.
1: Σε κάποιε, ναι. Αλλά
2: μεταφέρω.
1: Είναι πολύ τραβηγμένο, ρε παιδί μου.
0: Είναι.
2: Για να τώρα, γιατί είμαστε λίγο παρείστικα, θα σα μεταφέρω. 14 Ιουνίου, νομίζω, ήταν σε ένα τραπέζι στη Νέα Φιλαδέλφια, στην Αγία Σοφιά. Είναι και ο πρόεδρος ΑΕΚ, ο Μάριος Ηλιόπουλος, ιδιοκτήτη ΑΕΚ και άλλοι δημοσιογράφοι. Και κάνουμε μια κουβέντα, όχι τόσο ρε παιδί μου, για τη νέα σεζόν. Έλεγε μου, θυμάμαι, έλεγε ο Μάριος Ηλιόπουλος ότι του άρεσε πάρα πολύ ο Αντίνο.
0: Ναι.
2: Και επίσης έλεγε ο Μάριος Ηλιόπουλος, πίστευε ότι την τρέχουσα σεζόν που θα ερχότανε, ναι, ότι η αποκάλυψη θα ήταν ο Σαχαμπό. Ο Σαχαμπό δεν υπάρχει.
0: Ναι, πουθενά.
2: Και του λέει κάποιος και του λέει κάποιος για τον Καλοσκάμι.
0: Ναι,
2: μάλλον όχι κάποιος, πολλοί λέγανε για τον Καλοσκάμι στην παρέα ότι είναι πολύ μεγάλο ταλέντο, πρώτη, τον παρακολουθούμε στην Ελπίδων, αυτός κάνει τη διαφορά. Και λέει, μακάρι να είναι έτσι, αλλά εγώ βλέπω ένα παιδί στα αποδυτήρια, βλέπω ή μου έχουν μεταφέρει, δεν θυμάμαι, που ενδιαφέρεται περισσότερο για το μαλλί του.

0: το φτιάξει, με το σεσουάρ. Με αυτά.
1: Και καλά, αυτό να σου πω κάτι. Βέβαια δεν συγκρίνω, η Ρωσία είναι. Αλλά και στον Πανεπιστημιακό που θυμάμαι εγώ, ο Σαραβάκος, καθόταν μια ώρα μετά την προπόνηση.
2: Η Ρωσελία.
0: Γιατί το λέω αυτό.
1: Θέλω να πω ότι δεν είναι κριτήριο μόνο αυτό. Ο Σαραβάκος μια ώρα καθόταν να φτιάξει το μαλλί.
0: Γιατί το λέω αυτό. Είδα το τρέιλερ του Αλφα.
2: Ναι.
0: Με τον Καλοσκάμνη. Όχι εδώ, όχι εδώ. Το τρέιλερ του Αλφα. Με τον Καλοσκάμνη, ο οποίος θα κάνει κάποιες guest εμφανίσεις.
2: Αλήθεια λες τώρα.
0: Στην εκπομπή Το Σόι μου. Στη σειρά Το Σόι. Που παίζει ο Αεκτζής, ο πολύ καλός ηθοποιός, ο Μελέτης. Πώς είναι το.
2: Ναι.
0: Θα παίζει εκεί, θα εμφανιστεί ως guest, θα κάνει κάποιες guest εμφανίσεις ο Καλοσκάμνης.
2: Μάλιστα.
0: Και το έχει και ο ίδιος, το ίδιο το παιδί το έχει προβάλει. Αυτά τα πράγματα όταν δεν έχεις ακόμα καθιερωθεί και ασχολείσαι με αυτά.
1: Καλά, καλύπτει, τελείωσε η ιστορία.
0: Κάπου δικαιώνουν αυτό που έλεγε ο ιδιοκτήτης ΑΕΚ προηγουμένως για την οτροπία.
1: Λιγερή... Αλλά το μαλλί μην το κατηγοράσεις, και εγώ αργό πολύ να το φτιάξω.
2: Ναι, καλά, το συζητάμε. Λιγερή μου, το καταλαβαίνω το μήνυμά σου. Γεια σας, λέει, συγχαρητήρια για τον νέο ραδιόφωνο. Θερμή παράκληση. Εμείς που εργαζόμαστε το πρωί θέλουμε να ακούμε το απόγευμα on demand τις εκπομπές της ίδιας μέρας και όχι τις προηγούμενες. Έτσι γίνεται. Δεν έχει νόημα να ακούμε την χθεσινή εκπομπή. Ευχαριστώ. Το διάβασα για να το ακούσουν αυτοί που πρέπει. Από εκεί και πέρα δεν μπορούμε να πούμε και τίποτα παραπάνω εμείς. Καλώς τον Γιώργο, τον Μασάδο, τον Χι Φρόιλερ, τον Πουέρτα και τα λοιπά, θα τους δω μετά με τη Μαρσέιγ, με τον Παναθηναϊκό, με πιο δυνατούς αντιπάλους, αλλά συμφωνώ πως η φετινή αδυναμία του θα είναι ξανά στα μπακ. Ωραίος, τίμιος ο Σάλιακας, αλλά δεν κάνει για το επίπεδο αυτό, νομίζω τον αδικείς. Γενικότερα όμως ότι υπάρχει ένας προβληματισμός για τα ακραία μπακ, Γιωργάρα μου, δεν θα διαφωνήσω.
0: Πιέζει
2: άκου
0: πολύ.
2: Να τώρα
0: πιέζει
2: τώρα
1: αυτό ήθελα να σου πω.
0: Ναι, βλέπουμε λίγο το μάτς.
1: Πιεστικά έχω φαίνεται.
0: Ναι, ένα πεντάλεπτο έχει γύρει το γήπεδο μονότερμα.
2: Θέλετε να σας διαβάσω μήνυμα που είχε έρθει 8 και 10. Για να καταλάβετε, ας πούμε, καμιά φορά. Και δεν το λέω τώρα.
0: 9 παρα 5 είμαστε.
2: Το ξέρω. Θα καταλάβεις μόλις το διαβάζω. Ξεφτύλα να μετέχει όφη στο Europa. Καλά, ο Αθανασίου 0 στο Πηλίκον που τον θέλουν να κρυκετεί και στον Ολυμπιακό για βασικό αριστερό.
0: Δεν χρειάζεται να το διαβάσει τώρα. Ποιο θα ο Αθανασίου με αυτέ τι εμφανίσει.
2: Τώρα το καταλαβαίνει το
0: παιδί. Απορώ γιατί δεν
1: γιατί
0: μπορώ να καταλάβω.
1: Ξεφτύλα να μετέχει όφη. Για το Europa είναι ξεφτύλα ή για τον όφη.
2: Και καλά για το.
1: Για το Europa. Για τη διοργάνωση, α πούμε.
2: Τώρα εκείνη την ώρα το παιχνίδι ήταν στο 20 λεπτό. Δεν είχε μπει ακόμα τον γκολ. Μπορεί να πίεζε λίγο η
0: Χόβεχάιν. Έτσι αυτό είναι το παιχνίδι τη Χόβεχάιν. Λοιπόν, πιέζει, είναι συνέχεια στην επίθεση. Ειδικά τώρα στο δεύτερο. Γιατί, γιατί πρόσφατα. Αν αντέξει ο Όφη μέχρι το 60 σε αυτή. Γιατί μετά δεν μπορεί η Χόφενχάιμ να πάει μέχρι το 90 έτσι και παρά με κερδίζει 1-0.
1: Όφη μην κουραστεί μετά. Γιατί έχει εντάξει.
2: Ο Αλέξανδρος, και... okay, καλές ομάδες ξεκινάνε από τον τερματοφύλακα. Ο Ορτέγκα είναι δεύτερης κατηγορίας κίπερ. Και θα είναι
0: κατηγορίας.
2: Και θα είναι η κερκόποτρα του φετινού Ολυμπιακού. Το Γενάρη ομάδα πρέπει να γεννηθεί για βασικό goalkeeper. Τέλος πάντων, οκ, okay, απόψεις είναι αυτές. Δεν συμφωνώ. Εντάξει. Δεν ξέρω ποια είναι η δική σου άποψη.
0: Θα δούμε. Θα κρυθεί γιατί είναι ένας τερματοφύλακας που τα προηγούμενα χρόνια ήταν στο top επίπεδο, βεβαίως ως δεύτερος, αλλά σε καλές ομάδες. Παρότι όμως ως δεύτερος είχε πολλές προτάσεις για βασικό στην Bundesliga, για παράδειγμα.
2: Και βέβαια.
0: Φίλε Δημήτρη, δεν τον ξέρω τον Ερτέλ. Λέει, δεν λέμε για τη μεταγραφή στο μπάσκετ. Δεν λέμε για το μπάσκετ. Έκανε μεγάλη μεταγραφή η ΑΕΚ. Ερτέλ.
2: Καλά, είναι τεράστιος παίκτης ο Ερτέλ. Απλά βέβαια είναι
0: 37,
2: και ένα παιδί.
0: Που...
1: Είσαι λίγο μπασκετικός, έτσι, ξέρω.
2: Λατρεύω πάρα πολύ.
1: Το ξέρω, ναι.
2: Είναι τεράστιο όχι απλά σιτεμένος, αλλά μιλάμε για μια.
0: Βιλερμπάν έπαιζε.
2: Τεράστια κλάση. Τεράστια κλάση.
0: Καλά, τον ήθελα από πέρυσι ο Σάκοτα, αλλά δεν ερχόταν στην Ελλάδα. Παρουσιάστηκε ο ίδιος. Μάλλον αποκάλυψε την μεταγραφή του στο Instagram με τραγούδι του Μακαρίτη.
1: Θέλει βοήθεια στα χάφια εκ πάντως.
2: Όφι εννοείς.
1: Όφι, ναι, χάνει πολύ την παραστά.
0: Έβαλε
1: πολύ εύκολα στα
0: τραγούδι
1: χάφια.
0: Του Μαζονάκη, ο Ερτέλ.
2: Τεράστια μεταγραφή.
1: Να το πάλι. Μα είναι δυνατόν τώρα.
2: Θυμίζω ότι αύριο έχουμε το Ευρωπαϊκό Super Cup στο Abu Dhabi, έτσι. 5 ώρα.
1: Τι είναι αυτό.
2: Μια νέα διοργάνωση τέλος πάντων. Ένα
1: Abu Dhabi.
2: Εκεί θα γίνει, ναι, οριστικά. Έχουν ταξιδέψει ήδη ομάδες. 5 η ώρα, δηλαδή όταν θα ξεκινήσουμε εμείς, λογικά θα έχει τελειώσει το παιχνίδι. Παίζει ο Ολυμπιακός με την Φενέρμπαξε. 9 η ώρα το βράδυ, αν δεν κάνω λάθος, είναι το παιχνίδι της.
1: Κοίτα, ήρθε η είδηση.
2: Της Ντουμπάι με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ναι, μου φέρε τη βαθμολογία, διαβάσουμε.
0: Ποια βαθμολογία?
2: Τη UEFA. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή Είναι ένατη η Τουρκία με 49.675, δέκατη η Τσεχία με 45.125, εντέκατη η Πολωνία επίσης με 45.125 και δωδέκατη η Ελλάδα με 44.612. Δηλαδή ακόμα και να νικήσει.
1: Στην νίκη είχε διπλή.
2: Και βέβαια, και βέβαια.
0: Λοιπόν, okay, να πω εγώ.
2: Αν νικήσει ο Όφη, παίρνουν 400 βαθμούς, έτσι, με ισοπαλία 200.
0: Ωραία, έχω να πω ότι θα πούμε περισσότερο αύριο για τον Ιβάν Σαββίδη και την νέα εμφάνισή του σήμερα. Παρουσίασε ένα τεχνοκράτη και υποσχέθηκε.
2: Α, με τρομερή δήλωση.
0: Υποσχέθηκε γήπεδο στην Τούμπα και Champions League.
2: Α, καλά, ναι, στόχος μας φέτος είναι να βγούμε Champions League.
1: Ναι. Α, να βγούμε.
0: Να πάρουμε πρωτάθλημα και να βγούμε Champions League.
1: Νόμιζα, μην είπε ρε παιδί μου, να πάρουμε το Champions League.
2: Ναι.
1: Έχω
2: μια τελευταία ερώτηση, αν την προλαβαίνουμε. Πόσο χρόνο έχουμε, Ευαγγελία?
0: Ένα λεπτό, λέγε, έλα.
2: Λοιπόν, ο Ηλίας λέει ο τραυματισμός.

0: συμμετοχή για την ακρόαση. Βαρίστε και πάλι μαζί σας αύριο εκεί, λίγο
1: καλά
0: μετά.
1: Να είμαστε, ναι, και
0: σε 7.
1: Κουρεμένος, εγώ θα δείτε.
0: Ωραία, κούκλος αύριο ο Κώστας Μπότσος. Ακολουθεί το κεντρικό μαγκαζίνο του Mega News 104,6 με Μάιρα Μπαρμπά. Γεια χαρά.

0: Mega News 104,6. Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-0106-700.
1: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό «Mon Amour» επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold-out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
0: Με την υποστήριξη του Mega News 104,6.
2: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτος σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
3: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
4: Πάνω από 1.000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
3: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
4: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
3: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
4: αντιμετώπιση καταστροφών,
3: ορεινή διάσωση,
4: υγρό στοιχείο,
3: τηλεπικοινωνίες
4: και διάσωση με σκύλο.
3: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
4: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
4: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
3: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
6: Την Κυριακή με το Βήμα... Harper's Bazaar. Οι δημιουργίες που εκτοξεύουν το στυλ του φετινού φθινοπόρου και οι τσάντες που θα κρατήσετε τώρα και για πάντα. Μαζίβι Μαγκαζίνο. Αντώνης Ρέμος. Ένα αφιέρωμα στη μοναδική βραδιά για τα 30 χρόνια λαμπρής επαγγελματικής πορείας του ερμηνευτή. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
0: Η ώρα είναι 9.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο Mega News 104,6. Ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Έρυφαλδαμή στην ηχοληψία Ιωάννα Μπέχλου στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211-016-1046, ο δικός σας αριθμός. Μαρία Καφετζή στην αρχισυνταξία της εκπομπής μας, Κωνσταντίνα Τζίτζη στην επιμέλεια των ηχητικών. Είμαι η Μάιρα Μπάρμπα και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις όπως διαμορφώνονται μέχρι στιγμής. Εθνική παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης προανήγγειλε μιλώντας στην ΕΡΤ ο Πρωθυπουργός. Η στήριξη θα προέρχεται τόσο από την κυβέρνηση όσο και από τα διελιστήρια. Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να εκτιμά ότι η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης θα είναι κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο.

Ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, επαναφορά του πλαφών στο περιθώριο κέρδους, αλλά και επέκταση της στήριξης στο πετρέλαιο κίνησης και για τον Οκτώβριο. Αυτές οι προαναγγελίες, οι οποίες βεβαίως θα κλειδώσουν και θα ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα, έρχονται μετά τις δηλώσεις που έκανε χθες δημοσιογράφους για ένα δύσκολο χειμώνα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος διαβεβαίωσε πάντως κατά την απόψινή του συνέντευξη ότι η Ελλάδα είναι εξασφαλισμένη και σε επίπεδο τροφοδοσίας καυσίμων. Στη συνέχεια θα ακούσουμε αναλυτικά τι έχει αναφέρει για το ενδεχόμενο συνεργασιών. Παραμένει στόχος του βεβαίως η αυτοδυναμία, ενώ στέλνει εκ νέου τα δικά του μηνύματα προς την Τουρκία, όπου παραδέχεται ότι τα νερά αρχίζουν να φαίνονται αρκετά ταραγμένα. Όλα αυτά αναλυτικά σε λίγο. Και βεβαίως η απόδειξη έρχεται από το πεδίο. Η Τουρκία ετοιμάζει το στόλο της Αίγαιο και Ανατολική Μεσόγειο για την άσκηση θαλασσόλικος από τις 20 έως τις 24 Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για αεροναυτική άσκηση σε πλήρη ετοιμότητα βεβαίως και δικές μας ένοπλες δυνάμεις. Ενώ κλιμακώνεται και η αναθεωρητική ρητορική της Άγκυρας με ευθείες απειλές για το Καστελόριζο και μόνιμη στοχοποίηση του Αιγαίου. Θα τα ακούσουμε όλα αυτά αναλυτικά με ρεπορτάζ από το Μάρινο Γκασιάμι και ανάλυση βεβαίως από τους καλεσμένους μας. Επί του πολιτικού, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, απέκλεισε συνεργασία με κόμματα της λεγόμενης σκληρής δεξιάς, ενώ αναφορικά με το ζήτημα το τεράστιο το οποίο έχει ανακύψει μετά την τοποθέτηση του Παύλου Μαρινάκη για το επίδομα ανεργίας, ξεκαθάρισε ότι αυτό δεν κόβεται σε καμία περίπτωση, αλλά κάλυψε πλήρως τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Θα τα ακούσουμε όλα αυτά πολύ πολύ αναλυτικά. Έχουμε τις πρώτες αντιδράσεις βεβαίως στην συνέντευξη του Πρωθυπουργού και από το ΠΑΣΟΚ και για το ζήτημα των μέτρων αυτών καθ' αυτών, τα οποία προανήγγειλε, βλέποντας εκεί από το ΠΑΣΟΚ, από τη Χαριλάου Τρικούπη, ότι υπάρχει μια αναντιστοιχία ανάμεσα στην πολιτική όπως ασκείται και αυτή η οποία προαναγγέλλεται ότι θα ασκηθεί, ενώ βεβαίως βάσουν στον τάκο την κυβέρνηση και για το ζήτημα του επιδόματος ανεργίας. Σε όλο αυτό το διάστημα η Χαριλάου Τρικούπη κάνει λόγο για κρυφή ατζέντα η οποία αποκαλύφθηκε και βεβαίως θα ακούσουμε στη συνέχεια όλο αυτό το brand affair, πάντως μέσα σε ένα πολιτικό σκηνικό, κυρίες και κύριοι, το οποίο αν πολλοί φαίνεται να παραμένει αμετάβλητο. Σύμφωνα με όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, βεβαίως το μεγάλο προβάδισμα έχει η Νέα Δημοκρατία, πολύ μακριά πάντως από την αυτοδυναμία. Το ΠΑΣΟΚ ως τρίτο σε όλες τις δημοσκοπήσεις επιμένει πάντως δια του Προέδρου του Νίκου Ανδρουλάκη ότι και μπορεί και πρέπει να είναι πρώτο, ακόμη και με μία ψήφο. Πάντως έχουμε αποχωρήσεις από το κόμμα με πολλές αιχμές. Η Ρόζα Βρετού αποχώρησε από το ΠΑΣΟΚ μετά από αρκετούς μήνες που εμφανιζόταν ως αποστασιοποιημένη. Υπάρχει μία μόνιμη φιλολογία ότι εδώ και καιρό φλερτάρει με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Και βεβαίως έχουμε την απάντηση από την Χαριλάου Τρικούπη μέσω πηγών. Την χαρακτηρίζει πιόνι στο σχεδιασμό του κυρίου Τσίπρα που ψάχνει σωσίβιο, όπως λένε, μετά την αποτυχημένη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης. Όλα αυτά λοιπόν θα τα δούμε και στη συνέχεια, όπως σας είπαμε, τα ρεπορτάζ και τους συναδέλφους. Έχουμε όμως πολλές εξελίξεις και στην πολύκροτη πια υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Έχουμε έρευνα και από την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος στα κοιτάπια και όχι μόνο των δύο γιατρών. Εδώ φαίνεται ότι είναι πολλά τα ενδεχόμενα τα οποία εξετάζει η αρχή και βεβαίως αν βρεθεί κάτι θα είναι εξαιρετικά επιβαρυτικό για την ήδη πολύ επιβεβαρημένη ποινική θέση των δύο γιατρών της Καρνεάδου. Φαίνεται σύμφωνα με πληροφορίες ότι τίθενται ζητήματα περί μη δήλωσης αλλά και για άλλες δραστηριότητες. Όλα αυτά θα τα κουβεντιάσουμε επίσης στην συνέχεια και θα δούμε τι γίνεται παραλλήλως και με τον Ιατρικό Σύλλογο, που εδώ υπάρχουν στοιχεία τα οποία δείχνουν ότι ενδεχομένως και μέσω καταγγελίας να ήταν εις γνώσεων του Ιατρικού Σύλλογου ότι υπάρχουν αυτά τα μηχανήματα μέσα στο ιατρείο της Καρνεάδου, την ώρα βεβαίως που αυτό είναι κάτι το οποίο έρχεται κατηγορηματικά ο Ιατρικός Σύλλογος και μέσω της νομικής του παραστάτριας, αναφέροντας ότι ποτέ δεν έχει τοπιστεί τέτοιου τύπου μηχάνημα, ότι ποτέ δεν διαπίστωσε ο Σύλλογος την ύπαρξη και λειτουργία μηχανήματος πλασμαφαίρεσης και αν είχε διαπιστωθεί, όπως λένε, θα είχε δοθεί άμεση εντολή για απόσυρση του μηχανήματος λόγω απαγόρευσης χρήση του εκτός από χώρους πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Μάλλον επειδή ακριβώς απαγορεύεται σε χώρους πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, μου λένε, το μεταξύ με ενημερώνουν, θα το δω και θα σας έχω περισσότερα σε λίγο, ότι υπάρχει απάντηση πατούλη και μέσω των social media του Προέδρου του Συλλόγου που κάνει λόγο για επίθεση επί προσωπικού, σε λίγο αναλυτικά και το ζήτημα αυτό. Πριν κλείσουμε όμως αυτό το πρώτο κύκλο με τις βασικές εξελίξεις

0: μέχρι στιγμής. Να σας μιλήσουμε για αυτό το σοκ το οποίο υπέστησαν δύο παιδάκια, δύο νηπιάκια στα Χανιά, τα οποία παρέμειναν για τουλάχιστον 5 ώρες απολύτως ξεχασμένα μέσα σε ένα κτέλ το οποίο λειτουργούσε ως σχολικό. Βρέθηκαν επειδή τα αναζήτησε η μητέρα, η οποία έπρεπε να ταΐσει το παιδί, να σας το πω απλά. Ξαφνικά ανακαλύπτουν και της λένε ότι ποτέ δεν έχει φτάσει το παιδί της στο παιδικό σταθμό, στον νήπιο, και εκεί πια γίνεται αντιληπτό ότι μέσα στο λεωφορείο, σε αυτό το κτέιλ το οποίο είχε σταθμεύσει προκειμένου, ήταν σε αναμονή για να ξεκινήσουν τα δρομολόγια εκ νέου από το μεσημέρι, τα παιδάκια σε μια άθλια κατάσταση, κλαμμένα, τα είχαν κάνει πάνω τους, μωρά, και τώρα καταλαβαίνει 4-5 χρονών, φυσικά αρνούνται και θα περάσει πολύ καιρό για να ξεπεράσουν αυτό το τραύμα, να ξαναμπούν σε σχολικό. Οι γονείς τους βεβαίως και εκείνοι σε μια κατάσταση οργής και όχι μόνο. Το κτέιλ Χανίων Ερυθύμνου επιβεβαιώνει το γεγονός και δηλώνει ότι απομακρύνθηκε από τη θέση της, απολύθηκε, και ότι θα αλλάξει η κυρία η συνοδός, και βεβαίως εκφράζουν τη λύπη τους. Και αυτό το θέμα θα μιλήσουμε στη συνέχεια με την εκπρόσωπο, θα σας δώσουμε ακόμα περισσότερες πληροφορίες. Πάμε όμως απευθείας να αρχίσουμε να ξεδιπλώνουμε το νήμα του ρεπορτάζ. Σήμερα ξεκινάμε αντιστρόφως. Πάμε κατευθείαν στον καλεσμένο μας, τον κύριο Ασμάτογλου, διότι θέλω ένα πρώτο δικό του σχόλιο πριν ακούσουμε, κύριε Ασμάτογλου, αναλυτικά όλο αυτό το κομμάτι, το τι έχει δηλώσει ο Πρωθυπουργός για το πετρέλαιο θέρμανσης, που φυσικά θα έπρεπε και είναι στο επίκεντρο, ίσως και νωρίτερα από ό,τι αναμενόταν, έρχεται να φέρει αυτές τις παρεμβάσεις η κυβέρνηση. Είπε πολλά, τα συγκεκριμένα και πιο εξειδικευμένα θα τα ακούσουμε από εβδομάδα. Εσείς τώρα τι έχετε ακούσει, τι κρατάτε, τι περιμένετε?
1: Σωστά έκανε ο Πρωθυπουργός, κυρία Μπαρμπά. Καλησπέρα σας καταρχήν.
0: Ναι, είστε καλά.
1: Σωστά έκανε ο Πρωθυπουργός και έκανε τις εξαγγελίες αυτές αυτή την περίοδο, γιατί πρέπει να γνωρίζετε ότι τέλος του Σεπτέμβρη έχουμε και τις προτάσεις για τον προϋπολογισμό. Άρα λοιπόν αυτό θα έπρεπε να έχει βγει πριν από την πρόταση του προϋπολογισμού, γιατί μετά ίσως δεν υπήρχε περιθώριο. Τώρα αυτό το οποίο γνωρίζετε εσείς, γνωρίζουμε και εμείς, είναι ότι είναι μια γενναία παρέμβαση όσο αφορά τη μείωση της τιμής, ειδικά για το πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο αυτή τη στιγμή, εάν θα ξεκινήσει, είναι σε απαγορευτικά επίπεδα. Δεν θα μπορούσε δηλαδή να το αγοράσει κανείς, εν πάση περιπτώσει, γιατί είναι πολύ, πολύ μεγάλο το τίμημα. Πέραν τούτου όμως, θα πω ότι η όποια μείωση αυτή θα γίνει, πρέπει να υπάρχει, αυτό προϋποθέτει ότι δεν θα έχουμε άλλες αυξήσεις. Γιατί εάν εξελίσσεται η κατάσταση έτσι όπως εξελίχθηκε την εβδομάδα αυτή που μας πέρασε στο πετρέλαιο κίνησης, δυστυχώς πάλι δεν θα είναι αρκετή η όποια τέτοια παρέμβαση όσο αφορά τη μείωση της τιμής. Και αυτό το λέω γιατί. Γιατί θα σας πω ότι τις 4 μέρες από τη Δευτέρα και μέχρι σήμερα είχαμε μια αύξηση της τάξης των 15 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης, το οποίο ακολουθεί βέβαια και το πετρέλαιο θέρμανσης. Η οποία αύξηση αυτή ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Αντίθετα δε με την αμόλυβδη βενζίνη, η οποία τη σημερινή ημέρα δεν είχε καμία αύξηση, αλλά χθες και προχθές είχε πολύ μικρές αυξήσεις. Θεωρώ ότι είναι θέμα ζήτησης για το πετρέλαιο κίνησης αυτή την περίοδο. Βεβαίως οι τιμές επιβαρύνονται, γιατί γίνεται ένας κακός χαμός για τις εισαγωγές του αργού πετρελαίου έξω. Δεν μπορούν να περάσουν τα πλοία αυτές τις ανάγκες που έχει η κάθε χώρα. Δεν μπορούν να περάσουν όσα πλοία έχει ανάγκες η κάθε χώρα. Και βέβαια θα κληθούν σε λίγο καιρό, αν πράγματι κλείσει και η Ερυθρά Θάλασσα, να κάνουν έναν πολύ μεγάλο κύκλο, που αυτό σημαίνει την επιβάρυνση περαιτέρω την τιμή του καυσιμού, είτε αυτό λέγεται βενζίνη είτε αυτό λέγεται πετρέλαιο. Αλλά λοιπόν είναι καλώς δεχούμενη η όποια πρόταση. Βέβαια η εξειδίκευση των μέτρων όσο αφορά την μείωση του πετρελαίου θα τη δούμε την επόμενη εβδομάδα. Αλλά η βασική προϋπόθεση, όπως σας είπα, είναι να μην έχουμε νέες αυξήσεις, γιατί θα είναι πάλι δυσάρεστο και δυστυχώς εκτινάσεται και η οικονομία με αυτόν τον τρόπο. Διότι από τη μια δίνει η κυβέρνηση, θα δίνει τα χρήματα, τα οποία αυτά λείπουν από τον κρατικό κουρβανά, και από την άλλη δεν θα μπορεί ο πολίτης να έχει όπως πρέπει να έχει αυτό το καταναλωτικό αγαθό.
0: Θέλω να ευχαριστήσω θερμά για την αναλυτική σας τοποθέτηση. Θα μπορούμε να πούμε περισσότερα βεβαίως και τις επόμενες ημέρες. Ο κύριος Ασμάτογλου, κυρίες και κύριοι. Βλέπω ότι ο Άρης Ραβανός είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κανονικά αυτή τη στιγμή θα σας πήγαινα κατευθείαν να ακούσουμε τα ηχητικά αποσπάσματα. Θα το κάνω σε λίγο, αλλά να πάρω ένα πρώτο σχόλιο από τον Άρη. Άρη, παρακολούθησες βεβαίως και εσύ, καλησπέρα, την συνέντευξη Μητσοτάκη. Έχει πει πολλά. Να κάνουμε ένα πρώτο σχόλιο σε ό,τι αφορά αυτό το κομμάτι της καθημερινότητας στην βάση των εφεδριών, τις οποίες από την πρώτη στιγμή ήθελε να πει ότι κρατάει για να αντιμετωπιστούν ζητήματα όπως αυτά τα οποία ανακύπτουν τώρα, έχοντας ο ίδιος μιλήσει για ένα δύσκολο χειμώνα. Να κάνουμε ένα πρώτο σχόλιο γι' αυτό, διότι έχουμε να πούμε πάρα πολλά και για τις συνεργασίες και για τα δημοσκοπικά, για τα πάντα όλα. Για να ξεκινήσουμε.
2: Εντάξει, νομίζω ο Πρωθυπουργός θέλησε να καθησυχάσει τους πολίτες, όσους να άκουσαν ή όσους θα πληροφορηθούν το τι ακριβώς είπε στην δημόσια τηλεόραση το απόγευμα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Να καθησυχάσει όσους ανησυχούν για ένα δύσκολο χειμώνα με βάση τα όσα ακούσαμε και νωρίτερα. Και βέβαια στα όσα μεταδίδονται στην τελευταία περίοδο για την αύξηση των τιμών στο πετρέλαιο. Ουσιαστικά, τι μας είπε, δεσμεύτηκε για παρέμβαση στην τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης και αύξηση του επιδόματος. Ήταν λογικό να το κάνει αυτό, γιατί τα μηνύματα που έχουν φτάσει από πάρα πολλές περιοχές από κυβερνητικούς βουλευτές είναι αρνητικά και ουσιαστικά εξαφάνισαν επί της ουσίας μάλιστα και την όποια επίδραση είχε η διεθνής έκθεση της Θεσσαλονίκης και τα όσα εξήγηλε ο Πρωθυπουργός. Γιατί όταν εξαγγέλεις και την ίδια στιγμή έχεις ένα τέτοιο περιβάλλον διεθνώς, και την ίδια στιγμή και η οικονομική κατάσταση στη χώρα δεν είναι η καλύτερη και αυτό φαίνεται και στις δημοσκοπήσεις, είναι λογικό να αναζητάς καινούργιο αφήγημα και καινούργιες εξαγγελίες για να αλλάξεις και λίγο το κλίμα. Ουσιαστικά μένουσα στην προαναγγελία της κυβερνητικής παρέμβασης και την πρωτοβουλία για να συγκρατηθεί η τιμή του πετρελαίου κάτω από το 1,75 ευρώ που έκλεισε πέρσι και η δέσμευση για την οριζόντια αύξηση του επίδομα θέρμανσης και επέκταση της επιδότησης του ντίζελ για τον Οκτώβριο. Από εκεί πέρα όμως άφησε και ένα ενδεχόμενο να μην προχωρήσουν όλα αυτά, γιατί είπε ότι πρέπει να δοθεί και ειδική άδεια από την Ευρώπη για μικρό χρονικό διάστημα. Θα γίνει βέβαια, για να το πει, έχει ήδη πάρει διαβεβαιώσει, γιατί είναι μια συζήτηση η οποία γίνεται στις Βρυξέλλες, αλλά το είπε, γιατί ποτέ κανένας δεν ξέρει τι μπορεί να προκύψει στο μέλλον και να μην ισχύσουν τα όσα είπε σήμερα. Και νομίζω ότι ήταν αναμενόμενο και έπρεπε να το κάνει και σου είπα και πριν για τα μηνύματα από τους κυβερνητικούς βουλευτές, αλλά και ήταν και το αποτέλεσμα της σύσκεψης που έγινε και χθες και σήμερα στο Μέγαρο Μαξιμών του θέματος.
0: Τώρα, να δούμε, επειδή εννοείται ότι τοποθετήθηκε και για όλα τα ζητήματα, τι κουβεντιάζουμε όλο αυτό τον καιρό, ότι μιλάμε για κοστολόγηση προγραμμάτων μετά τη ΔΕΘ και για συνεργασίες, μετεκλογικές συνεργασίες. Να ακούσουμε, να πάρουμε έτσι ένα στίγμα, πώς απέκλεισε το ενδεχόμενο συνεργασίας με κόμματα της σκληρής δεξιάς και ο ίδιος πάντα βλέπει μπροστά την αυτοδυναμία. Θα μιλήσουμε για τις δημοσκοπήσεις για να ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα.
3: Λένε κάποιοι. Ο Μητσοτάκης θα έχει βρει με τον Βελόπουλο και τη Λαδινοπούλου. Θα κάνει κυβέρνηση από εκεί.
4: Καμία τέτοια περίπτωση.
3: Καμία άλλη τέτοια περίπτωση.
0: Λοιπόν, πιο ξεκάθαρο ίσως θα μπορούσα να το πει, αλλά νομίζω ήταν και το αναμενόμενο. Για να ακούσουμε τον Άρη Ραβανό, παρακαλώ.
2: Εντάξει, δεν μπορούσε επί της ουσίας να απαντήσει τώρα και να πει ότι θα συνεργαστώ με τον Βελόπουλο και θα την πούνε αυτά τα λύνει κάλπη. Αλλά είναι και νομίζω μια αναμενόμενη απάντηση και αυτή που ακούσαμε τον Πρωθυπουργό, καθώς δεν θέλει να δείξει ότι έχει βλέψεις και βλέπει ότι αν δεν υπάρξει αυτή η δυναμία ως πιθανή συνεργασία με κόμματα τα οποία είναι στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Σε αυτή μια τέτοια περίπτωση, μη επίτευξη αυτοδυναμίας, μάιρα το πιο πιθανό σενάριο είναι αν δεν υπάρξει κάποια συζήτηση με το ΠΑΣΟΚ, που εκεί είναι αρνητικό το κλίμα για να υπάρξει στήριξη σε μια τέτοια κυβέρνηση. Οι δεύτερες εκλογές, νομίζω, είναι τον πυλώνα. Βέβαια, ο Πρωθυπουργός θέλησε να δώσει και ένα μήνυμα ότι εμένα στόχος μου είναι να κερδίσω τις εκλογές. Θέλουμε να κερδίσουμε τις εκλογές με κάποια στιγμή. Και η αυτοδυναμία είναι η μόνη πολιτική λύση. Άρα ουσιαστικά βάζει το θέμα της αυτοδυναμίας στη μόνη πολιτική λύση. Και ουσιαστικά θα είναι αυτό το οποίο θα τεθεί και αργότερα πηγαίνοντας προς εκλογές. Τι, εγώ που είμαι η σταθερή κυβέρνηση, γιατί η χώρα πρέπει να κυβερνηθεί, το είπε κάποια στιγμή, ότι δεν ασχολούμαι με τις εκλογές τώρα, γιατί η χώρα πρέπει να κυβερνηθεί. Άρα παίζει το χαρτί της σταθερότητας, κριτικό καρτό του τιμών της χώρας, άρα όλα τα άλλα που συζητάτε δεν με αφορούν. Αλλά όταν θα φτάσουμε και προεκλογικά, θα παίξει τι, το χαρτί της πρώτης Κυριακής. Πρώτη Κυριακή, μην πάμε να μπούμε σε περιπέτειες και μπούμε σε πιθανές συζητήσεις με ποιους θα συνεργαστώ και τι θα κάνω την επόμενη μέρα. Αυτό νομίζω υπηρετεί τη στρατηγική του. Γι' αυτό είπε και για την Λατινοπούλου και για το ΠΑΣΟΚ και για την Ελλάδα. Γιατί κάποια στιγμή όταν ρωτήθηκε για τα ποσοστά των άλλων κομμάτων, είπε ότι και αν θυμάμαι καλά την απάντηση, και οι δύο να αθροίσουν τα ποσοστά τους δεν ξεπερνάνε το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας.
0: Τοποθετήθηκε βέβαια και για Σαμαρά, αλλά πώς, καλό πρόμο του είχε κάνει μετά τη ΔΕΘ. Νομίζω ότι τώρα θα είναι πολύ συγκρατημένος. Θα αναφερθεί ξανά, είπε, όταν θα βγει. Έτσι φαίνεται. Όταν θα ανακοινώσει πλέον επισήμως ακόμα ο κ. Σαμαράς. Πάντως υπάρχει πολλή δράση εκεί προς τα δεξιά. Υπάρχει τώρα και η παράμετρος Κασιδιάρη, για την οποία σήμερα ο Πρωθυπουργός είπε ότι ούτως ή άλλως οι νομικές φόρμουλες έχουν βρεθεί, έχουν δώσει απαντήσεις. Πώς τα βλέπεις όλα αυτά?
2: Κοίταξε τώρα, πρώτα απ' όλα για τον Σαμαρά δεν μπορούσε να κάνει πάλι αναφορά επί της ουσίας, γιατί θα δημιουργήσει τα αντίθετα αποτελέσματα. Το είδαμε τι έγινε τις προηγούμενες ημέρες. Περισσότερο τον ψήλωσαν παρά τον Κότιμεν. Και άνοιξαν μια συζήτηση, την οποία δεν ήθελε η Νέα Δημοκρατία επί της ουσίας να ανοίξει, γιατί ουσιαστικά τροφοδοτούσε τη σεναριολογία, και το είδαμε και με πολύ μεγάλη ένταση μετά τις απαντήσεις που έδωσε στη ΔΕΘ. Τώρα από εκεί και πέρα, η αναφορά στον Κασιδιάρη ήταν κάτι το αναμενόμενο, γιατί είχαμε την αποφυλάκηση προημερών και μια πολύ μεγάλη συζήτηση για το αν υπάρχει το περιθώριο να κατέβει στις εκλογές και να κάνει κόμμα και όλα αυτά τα οποία έχουμε συζητήσει τις τελευταίες ημέρες. Η απάντηση ήταν, νομίζω, ξεκάθαρη, ότι το νομικό πλαίσιο είναι παρκές για το ενδεχόμενο κόμματος από τον Κασιδιάρη, άρα ουσιαστικά θα παίξει πάνω στην τροπολογία, θα επενδύσει πάνω στην τροπολογία που ήδη υπάρχει. Και εδώ και πέρα μην ξεχνάμε, Μάιρα, ότι είναι και θέμα το τι θα αποφασίσει και το αρμόδιο τμήμα του Αρείου Πάγου. Αλλά δεν θέλει σε καμία περίπτωση η κυβέρνηση να δώσει χώρο σε αντισυστημικούς πολιτικούς. Γι' αυτό είπε κάποια στιγμή ότι είναι χρέος μας να πείσουμε τους πολίτες να κλείσουν τα αυτιά τους σε αντισυστημικούς πολιτικούς. Βέβαια, το γεγονός ότι δεν έχει τα ιδιαίτερα αποτελέσματα θετικά η οικονομική πολιτική που ασκείται, γιατί είναι και ψηλά η δυσαρέσκεια για την κυβέρνηση σε αυτό το πεδίο, περισσότερο και ενισχύει και την αντιπολίτευση, αλλά κυρίως ενισχύει και τους αντισυστημικούς παίκτες του συστήματος.
0: Πάντως, επειδή το πας προς τα εκεί, να συζητήσουμε για το δημοσκοπικό πεδίο και έτσι, το οποίο όπως διαμορφώνεται, δεν έχει συγκλονιστικές αλλαγές. Δηλαδή, η Ελλάς δεύτερη, ο Μητσοτάκης, η Νέα Δημοκρατία μπροστά με μεγάλη διαφορά, αλλά μακριά η αυτοδυναμία. Αλλά πάντως τη βλέπει, την επιδιώκει, τη θεωρεί πολύ πιθανή. Ήδη μας είπες κάποια πράγματα. Το Πασόκ τώρα, που είναι τρίτο, τσίμπησε σε μια από τις δημοσκοπήσεις αυτή τη Opinion Poll, αν δεν κάνω λάθος, και δύο έτσι μονάδες. Αλλά παραμένει τρίτο. Και ο Ανδρουλάκης όμως επιμένει ακόμα στο αφήγημα, ακόμη με τη νίκη της μίας ψήφου. Δηλαδή, είναι εντυπωσιακό ή δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο? Είναι εγκλωβισμένο σε μια κατάσταση που ούτε για συνεργασίες μπορεί να μιλήσει? Δεν ξέρω, πώς το βλέπεις?
2: Κοίταξε, δεν μπορεί να μιλήσει για συνεργασίες, γιατί η συνεργασία προϋποθέτει ότι με κάποιον παίρνει να κουβεντιάσει. Αυτή τη στιγμή οι δυνητικοί συνομιλητές του Ανδρουλάκη, ποιος θα μπορούσε να είναι? Ή να είναι ένα κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ ή ο σημερινός ΣΥΡΙΖΑ με τη σημερινή του μορφή χωρίς Τσίπρα, με Νέα Αριστερά, Μέρα κτλ. ΚΚΕ, δεν υπάρχει κομμουνιστικό κόμμα, δεν υπάρχει περίπτωση να συνομιλήσει, δεν συζητά για τα δεξιά. Από εκεί πέρα, τι να συζητήσει με την Ελλάδα στον κ. Τσίπρα, όταν είναι βασικοί ανταγωνιστές, εγώ θα έλεγα και αντίπαλοι της ουσίας, γιατί είχε ακουστεί ότι και από τον κ. Τσίπρα δεν είμαστε αντίπαλοι αλλά ανταγωνιστές. Εδώ έχει ένα ζήτημα τώρα. Η πρώτη θέση, το καταλαβαίνουμε πολύ καλά, δεν μπορεί να επιτευχθεί, έτσι, έστω και μια ψηφοδιαφορά. Και τι είναι περισσότερο, η αγωνία και η προσπάθεια να μπορέσει να μειώσει τη διαφορά από την Ελλάδα του κ. Τσίπρα και να μπορέσει ανάλογα τις συνθήκες, τα δεδομένα και το πώς θα κινηθούν την τελευταία εβδομάδα της προεκλογικής περίοδου οι αναποφάσεις και ποιος είναι στο καναπέ, αν θα του δώσουν το ποσοστό αυτό που χρειάζεται για να κλείσει ψαλίδα. Γιατί είναι διαφορετικά να πας σε μια εκλογική αναμέτρηση και η διαφορά να είναι μία-μία-μισή μονάδα, και διαφορετικά να έχει μια αναμέτρηση, να έχει ένα αποτέλεσμα στις κάλπες το οποίο θα είναι 4-5-6 μονάδες διαφορά του δεύτερου με τον τρίτο. Έτσι, δεν μπορείς να βάλεις και όρους. Επίσης, τα ποσοστά τους και των δύο με βάση τον εκλογικό νόμο δεν αρθρίζονται παραπάνω από τη Νέα Δημοκρατία, και θα το είπε και ο Μητσοτάκης. Γιατί το λέει, ναι, τις δημοσκοπίες αν αρθρίσουμε δεν ξεπερνάνε τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και στην κάλπη, αν γίνει αυτό, και με το ισχύον εκλογικό σύστημα δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι. Άρα ουσιαστικά τι βλέπουν όλοι τις δεύτερες εκλογές. Βέβαια, αυτό που έχει ενδιαφέρον τώρα στη σχέση ΣΥΡΙΖΑ, συγγνώμη, Ελλάς και ΠΑΣΟΚ, είναι αυτές οι μετακινήσεις των τελευταίων ημερών. Είδαμε σήμερα παρέτηση στελέχους γνωστού, 35 χρόνια από την νεολαία, τη γιατρού, τη κυρία Ρόζα Βρετού, ή αυτά τα οποία έγιναν με τον κύριο Πάνα, ο οποίος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με την Ελλάς. Άρα δεν υπάρχει μια κινητικότητα και μια συζήτηση από κάποιους, από ορισμένους θα έλεγα, μικρό αριθμό βουλευτών ή πρώην και αρκετών πρώην βουλευτών με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Και την ίδια στιγμή βλέπουμε ότι υπάρχουν και πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που είχαν εκλεγεί επί προεδρίας Αλέξη Τσίπρα να συνομιλούν και να σχεδιάζουν την μετακίνησή του στο ΠΑΣΟΚ του Νίκο Ανδρουλάκη. Αλλά αυτό θα το δούμε το επόμενο διάστημα.
0: Την κυρία Βρετού τη βλέπεις να πηγαίνει προς Ελλάς?
2: Ναι, ναι, σίγουρα.
0: Ωραία, είναι βέβαια. Okay.
2: Είναι κάτι το οποίο, είναι κάτι το οποίο το είχαμε ακούσει εδώ και 3-4-5 μήνες. Απλώς σήμερα επιβεβαιώθηκε εξάλλου από ό,τι είδα και τη διαρροή και τα όσα μεταδίδει και η Χαρλάου Τρικόπη, και δεν έχει άδικο. Είχε σταματήσει και την κομματική του ουσιαστικά δραστηριοποίηση εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δεν συμμετείχε στο συνέδριο. Γενικώς ήταν σε μια σε αποστασιοποίηση. Και πριν το καλοκαίρι είχαν παίξει σε επίπεδο παραπολιτικών. Είχε παίξει επίπεδο παραπολιτικών το σενάριο της μετακίνησης. Δεν είναι ένα στέλεχος σαν μιλητέο, είναι μια καλή επιστήμονας, ήταν και στο ψηφοδέλτιο επικρατείας του Πασόκ παλαιότερα, είχε παρουσία και στην νεολαία, την ξέρουμε πολύ καλά και με θετικό πρόσωπο θα έλεγα. Δεν είναι ένα στέλεχος το οποίο θα έλεγε κανείς ότι περνάει απαρατήρητο. Αυτό τώρα εντάσσεται όμως σε μια στρατηγική του κ. Τσίπρα να δώσει ένα διαφορετικό μήνυμα και να δείξει ότι ανοίγεται και ότι διευρύνεται, γιατί εκεί υπάρχει ζήτημα. Εκεί υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση και για τους βουλευτές οι οποίοι δεν έχουν ακόμα μετακινηθεί.
0: Περιμένεις και εσύ αλλαγές στα πρόσωπα, διότι καλά πάμε με το καινούριο, με το άφθαρτο, με το όχι πολύ γνωστό, αλλά μέχρι που μπορεί να φτάσει. Και δεν ξέρω αν είναι και δυσαρεστημένος για την παρουσία στελεχών του.
2: Ναι, κάποιες στιγμές ξέρεις όλα αυτά είναι ωραία να τα ακούμε, αλλά κάποιες στιγμές χρειάζονται και τα έμπειρα στελέχη και χρειάζονται και τα στελέχη τα οποία έχουν κάνει εκλογές. Άρα εκ των πραγμάτων θα στηριχθεί και σε αυτός, παραδείγματος χάρη, χθες, είδαμε μια συνέντευξη της κυρίας Γιώργου Βασίλη. Η οποία ουσιαστικά τι έκανε, προανήγγειλε την ένταξή του στο κόμμα του κ. Τσίπρα. Αναμενόμενο, έτσι ήταν, γιατί η μόνη βουλευτής, η μέρα ώρα βουλεύτρια, η μόνη βουλευτής η οποία συνομιλούσε εδώ και πάρα πολύ καιρό, και πριν ακόμα παραιτηθεί από το κοινοβουλευτικό του ΣΥΡΙΖΑ με τον Αλέξη Τσίπρα. Και το ξέραμε ότι θα ήταν σίγουρη στο νέο κόμμα. Ουσιαστικά έδωσε το στίγμα χθες, γι' αυτό και πριν από λίγο υπήρξε και διαρροή από την Κουμουνδούρου. Ότι όλο αυτό εντάσσεται σε ένα σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο όμως είχε αποτύχει, και καλεί τους βουλευτές που παραιτήθηκαν και δεν παρέδωσαν την έδρα να την παραδώσουν.
0: Λοιπόν, υπερευχαριστούμε για σήμερα, διότι έχουμε να πούμε πάρα πολλά και τις επόμενες ημέρες. Μέχρι το βαρόμετρο, σε διαβάζουμε. Σας περιμένουμε και με το χόνδρο το Σαββατοκύριακο. Θέλαμε να κλέψουμε λίγο από το σχόλιο. Εμείς, γεια σας. Λοιπόν, και μετά τον Άρη Ραβανό, κυρίες και κύριοι, σας χρωστά από πριν και πριν πάμε στα Χανιά στην κυρία Μαθιουδά, για την οποία την ευχαριστώ που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι υπεύθυνη επικοινωνίας του ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνης. Μισό λεπτό, έρχομαι αμέσως κοντά σας, κυρία Μαθιουδάκη. Ξεκινήσαμε την εκπομπή και σας είπα ότι υπάρχει μια οργισμένη μακροσκελής ανάρτηση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, του Γιώργου Πατούλη, στα προσωπικά του κοινωνικά δίκτυα, όπου μιλάει για προσωπική αήθη επίθεση και αναφέρεται σε μια σειρά εταιριών στους οποίες δηλώνει ότι δεν έχει σχέση. Όλο αυτό έχει ξεκινήσει από την επίθεση την οποία εξαπέλυσε και ο Παύλος Πολάκης εναντίον του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ο οποίος αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο στόχαστρο για τους χειρισμούς ή μη χειρισμούς στην υπόθεση και των ελέγχων και της γνώσης ή μη του Συλλόγου αναφορικά με τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης που υπήρχαν στο μοιραίο ιατρείο της Καρνεάδου. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ έχει ζητήσει την παρέτηση Πατούλη για την συμμετοχή του και την προεδρία του σε εταιρεία αναγεννητικής ιατρικής, την ώρα που υπάρχει αυτή η εισαγγελική έρευνα βεβαίως σε βάρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών για τυχόν ποινικές ευθύνες στην περίπτωση του ιατρίου της Καρνεάδου, εκεί που έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζονάκης, και τον εγκαλεί λοιπόν ότι δεν μπορεί να ελέγξει κτλ. Εκεί λοιπόν ουσιαστικά σε αυτές τις κατηγορίες απαντά ο Γιώργος Πατούλης, λέγοντας ότι πρόκειται για ήθη επίθεση και σταχυολογεί τα στοιχεία. Λοιπόν, όλα αυτά στην υπόθεση Μαζονάκη θα πάμε μετά. Θέλω εννοείται να ακούσουμε την κυρία Μαθιουδάκη. Κυρία Μαθιουδάκη, ένα πάρα πολύ θλιβερό περιστατικό, το οποίο ευτυχώς δεν είχε και άλλη εξέλιξη, διότι και οι καιρικές συνθήκες ευνόησαν τα παιδάκια να είναι μέσα αρκετές ώρες, θα μας πείτε εσείς, στο λεωφορείο, αλλά τελικά το σοκ τους υπέρμετρο, τουλάχιστον δεν είχαμε κάποιο πρόβλημα υγείας περαιτέρω. Να ακούσουμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Έχετε επιβεβαιώσει το γεγονός? Να δούμε τώρα τι έχει γίνει σε αυτή την ιστορία. Είναι εφιάλτη για κάθε γονιό.
4: Να σας πω λοιπόν ότι το περιστατικό συνέβη χθες το πρωί, έγινε γνωστό χθες το μεσημέρι, όταν βρέθηκαν αυτά τα δύο παιδάκια ηλικίας 4-5 ετών μέσα στο λεωφορείο. Η εταιρεία μας, το ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου, από την πρώτη στιγμή που ενημερώθηκε και η διοίκηση της εταιρείας συγκεκριμένα, ακόμα πιο συγκεκριμένα ο πρόεδρος της εταιρείας, ο κύριος Καψανάκης, μόλις ενημερώθηκε για αυτό που συνέβη, έδωσε εντολή για την οριστική απομάκρυνση, την απόλυση δηλαδή της σχολικής συνοδού από τα καθήκοντά της, απομάκρυνση από τα καθήκοντά της και γενικότερα από την εταιρεία. Οι εξηγήσεις που έδωσε η συγκεκριμένη σχολική σύνοδος για το περιστατικό, που ξαναλέω έγινε χθες σε σχολείο της ενδοχώρας των Χανίων, σε καμία περίπτωση δεν έγιναν αποδεκτές από τη διοίκηση της εταιρείας, καθώς πέρα από αυτό καθ' αυτό το αποτέλεσμα των ενεργειών της, που πρωτίστως έθεσε σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, παιδιών συγκεκριμένα, και φυσικά. Η εταιρεία μας, το ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου, από την πρώτη στιγμή που ενημερώθηκε και η διοίκηση της εταιρείας συγκεκριμένα, ακόμα πιο συγκεκριμένα ο πρόεδρος της εταιρείας, ο κύριος Καψανάκης, μόλις ενημερώθηκε για αυτό που συνέβη, έδωσε εντολή για την οριστική απομάκρυνση, την απόλυση δηλαδή της σχολικής συνοδού από τα καθήκοντά της, απομάκρυνση από τα καθήκοντά της και γενικότερα από την εταιρεία. Οι εξηγήσεις που έδωσε η συγκεκριμένη σχολική συνοδός για το περιστατικό, που ξαναλέω έγινε χθες σε σχολείο της ενδοχώρας των Χανίων, σε καμία περίπτωση δεν έγιναν αποδεκτές από τη διοίκηση της εταιρείας, καθώς πέρα από αυτό καθ' αυτό το αποτέλεσμα των ενεργειών της, που πρωτίστως έθεσε σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, παιδιών συγκεκριμένα, και φυσικά.

0: Όντως είναι ανεπίτρεπτα. Σας ευχαριστώ
1: βεβαίως,
0: πολύ.
1: Αν μου επιτρέπετε, βεβαίως, αν μου επιτρέπετε, μόνο να προσθέσω ότι πέρα από την έρευνα που διενεργείται από την εταιρεία μας σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο περιστατικό, να εξετάσουμε κάθε πτυχή του και όλες τις προεκτάσεις, βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα που μιλάμε και έρευνα των αστυνομικών αρχών των Χανίων.
0: Ευχαριστώ την κυρία Μαθιουδάκη. Λοιπόν, πάμε εντάχει να πούμε. Πω, φοβερό, φανταστείτε τα παιδάκια τώρα. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε θέμα. Πάμε στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Η Γογό Μπαλή, η δικαστική μας συντάκτρια, στην τηλεφωνική γραμμή και απόψε. Γογό, υπησέρχεται και η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Αυτό όταν συμβαίνει, καταρχάς υποδηλώνει ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις για ζητήματα. Είναι και θέμα πρωτοκόλλου, αλλά υπάρχουν και πληροφορίες ήδη ότι κάτι ισχυρό φαίνεται ότι έχουν στα χέρια τους και αυτό ερευνούν. Και θα είναι και πολύ επιβαρυντικό βεβαίως ενδεχομένως αν κάτι βρεθεί και για τη θέση των δύο, τι γνωρίζουμε μέχρι στιγμής.
2: Με εντολή του επικεφαλής της αρχής, του επίτιμαντη εισαγγελέα του Αριουπάγου, Χαράλα Μπουβρουλιώτη, αρχίζει άμεσα μάιρα έρευνα επικεντρωμένη στους γιατρούς προκειμένου να διερευνηθεί εάν έχει διαπραχθεί το αδίκημα του ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Για το λόγο αυτό, στο πλαίσιο της έρευνας θα αξιολογηθούν όλα τα στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, ενώ τα κλιμάκια της αρχής θα κάνουν φύλο και φτερό όλα τα οικονομικά δεδομένα των δύο προφυλακισμένων γιατρών. Σύμφωνα τώρα με πληροφορίες, υπάρχει ένα συγκεκριμένο στοιχείο που άνοιξε τον φάκελο στην αρχή και μια παλιά δραστηριότητα των γιατρών που προκάλεσαν αυτή την έρευνα. Όπως προβλέπει ο νόμος, σε περίπτωση που προκύψουν ενδείξεις για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, ο επικεφαλής της αρχής θα προχωρήσει σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και αποστολή των σχετικών στοιχείων στον εισαγγελέα.
0: Να ευχαριστήσουμε θερμά την Γογό Μπαλή, κυρίες και κύριοι, για να περάσουμε απευθείας στη Λίνα Ιορδανίδου. Τώρα, οι δύο από εκεί που προφανώς αισθάνονταν ότι ήταν στο απειρόβλητο βρίσκονται σε μια κατάσταση πολύ διαφορετική από ό,τι ίσως θα μπορούσαν να φανταστούν και τους αυτούς τους. Και έχει και πολύ μεγάλη σημασία έτσι, να πάρουμε την αίσθηση και το ρεπορτάζ από τις πρώτες ώρες. Φαντάζομαι ο γιατρός Καρνάδου δεν συνεχίζει την περίφημη απεργία πείνας στην οποία είχε δηλώσει ότι θα προβεί. Εσύ θα μας πεις βεβαίως τι γίνεται ακριβώς.
3: Σωστά. Ο γιατρός λοιπόν σήμερα το μεσημέρι είχε κανονικά τη σύντησή του, σταμάτησε την απεργία πείνας. Πρώτο βράδυ λοιπόν στις φυλακές Κορυδαλλού για τους δύο κατηγορούμενους για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, Μάιρα απόψε. Να πούμε πως η γυναίκα κρατείται πλέον στον πρώτο όροφο των γυναικείων φυλακών σε μια ειδικά διαμορφωμένη πτέρυγα για λόγους ασφαλείας. Θυμίζουμε ότι υπήρξαν αντιδράσεις από τις υπόλοιπες κρατούμενες. Το άκουσμα ότι η γυναίκα αυτή θα μεταφερθεί εκεί καθώς είχαν πολύ καλές σχέσεις, αγαπούσαν πολύ τον γνωστό τραγουδιστή. Πρόκειται για έναν χώρο που ήταν παλιά ιατρείο, εκεί που κρατείται και η Ειρήνη Μουρτζούκου, η οποία πλέον μεταφέρθηκε στις φυλακές Θήβας. Ο γιατρός τώρα κρατείται στην έκτη πτέρυγα των αδρικών φυλακών, τα λεγόμενα VIP κελιά, προκειμένου να είναι μακριά από τους υπόλοιπους κρατούμενους και πάλι για λόγους ασφαλείας. Τα προαυλίζονται ξεχωριστά και πάλι σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους. Έχουν δημιουργήσει λοιπόν ισοφρονιστικοί ειδικές συνθήκες για αυτούς τους δύο κρατούμενους. Δεν έχουν ζητήσει, φυσικά εννοώ, συνθήκες για λόγους ασφαλείας. Δεν έχουν ζητήσει το παραμικρό, δεν έχουν δεχτεί κάποια επίσκεψη. Τώρα, να θυμίσω ότι οι δύο κατηγορούμενοι επιμένουν ότι η ιατρική πράξη δεν σχετίζεται με το θάνατο Μαζονάκη και πως η ανακοπή δεν επήλθε πριν τις 4 και 4, δηλαδή 6 λεπτά πρωτού γίνει η κλήση στο ΕΚΑΒ. Ο γιατρός μάλιστα παρουσίασε και μια ηλεκτρονική συνταγογράφηση προκειμένου να το στηρίξει αυτό, υποστηρίζοντας ότι εκείνη τη στιγμή ήταν με ασθενή. Τα ψηφιακά πιστήρια, ωστόσο, που συγκέντρωσαν οι αξιωματικοί από τα εγκληματολογικά εργαστήρια της αστυνομίας, κρίθηκαν από τις δικαστικές αρχές Μάιρα συντριπτικά. Και όλα αυτά εν αναμονή των εξηγήσεων που αναμένεται να δώσει ο γνωστός μας πλέον υπνοτιστής ενώπιον των δικαστικών αρχών τη Δευτέρα. Θα κληθεί να απαντήσει γιατί δέχτηκε την επίμαχη φωτογραφία με τον Γιώργο Μαζονάκη. Αυτά τα κρίσιμα λεπτά που ήδη, όπως όλα δείχνουν, ήταν στο μηχάνημα πλασμαφέρες, τη δέχτηκε, θυμίζω, από τον γιατρό.
0: Λίνα Ιορδανίδου, θερμά ευχαριστώ. Είναι 9:32. Πάμε στην οικονομική σας ενημέρωση με την Εύη Βυσβάρδη και συνεχίζουμε.
4: Το χρηματιστήριο σήμερα. Καλησπέρα σας. Στις 2.687,9 μονάδες έκλεισε ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σημειώνοντας πτώση 0,40%. Στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones καταγράφει άνοδο 0,71% στις 51.829,6 μονάδες.

0: ομάδες. Ο ευρύτερος δείκτης της γενικής τάσης S&P 500 καταγράφει άνοδο 1,14% στις 7.637,5 μονάδες και ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq καταγράφει άνοδο 1,62% στις 26.398,8 μονάδες. Η τιμή του πετρελαίου Brent διαμορφώνεται στα 104,6 δολάρια το βαρέλι με πτώση 0,85%, ενώ πτώση 0,36% καταγράφει το αμερικανικό αργό στα 102,1 δολάρια το βαρέλι. Η τιμή του χρυσού διαμορφώνεται στα 4.401,7 δολάρια η ουγγιά, σημειώνοντας άνοδο 0,32% και άνοδο 1,83% καταγράφει και το ασίμι, με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 66,1 δολάρια η ουγγιά. Όλες οι οικονομικές ειδήσεις στην ιστοσελίδα του οικονομικού ταχυδρόμου ot.gr.
1: Ευχαριστώ. Λοιπόν, ευχαριστώ, Εύη, διότι πάμε να δούμε. Τώρα η Εύη Σβάρδη μας έχει φέρει εδώ και τις πρώτες αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης για την συνέντευξη Μητσοτάκη. Πάμε να ακούσουμε, παρακαλώ πολύ, το ζήτημα των καυσίμων, πώς εξελίσσεται στην κοινωνία, τι ακριβώς είπε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Θα σας αναφέρω μετά πώς αντέδρασαν τα κόμματα και βεβαίως σας χρωστάμε και το ρεπορτάζ για την αποτύπωση της πολιτικής πραγματικότητας μέσω των τελευταίων ρυθμίσεων. Πάμε να τα κάνουμε όλα με τη σειρά.
2: Τα 2 ευρώ και 20 λεπτά πλησιάζει πλέον η αμόλυβδη και όλα δείχνουν ότι θα αυξηθεί κι άλλο.
3: Δουλεύουμε για να πληρώνουμε τα καύσιμα.
4: Τα μισά λεφτά τα δίνουμε στο πετρέλαιο.
5: Από 90 πήγες πας 150-170.
6: Θέλω 35 με 40 ευρώ την εβδομάδα.
7: Επιπλέον.
6: Ναι.
2: Πέρυσι, πριν από την κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή, η τιμή της αμόλυβδης ήταν στο 1,75 ευρώ. Λίγο κάτω από τα 2 ευρώ η ενισχυμένη, στο 1,54 ευρώ το πετρέλαιο κίνησης.
8: Αρχές Ιουλίου η απλή αμόλυβδη ήταν λίγο πάνω από το 1,90 ευρώ. Σχεδόν 2 ευρώ και 17 λεπτά ενισχυμένη και 1,64 το πετρέλαιο κίνησης. Μέσα σε 2,5 μήνες όμως οι τιμές εκτοξεύτηκαν. Στα 2 ευρώ και 17 λεπτά η απλή αμόλυβδη, πάνω από 2,4 ευρώ η εκατοστάρα και 2 ευρώ και 15 λεπτά το πετρέλαιο κίνησης. Αυξήσεις από 11 έως και 31%.
9: Αν δείτε την απόδειξη που παίρνετε από ένα πρατήριο, σύνολο 56% είναι φόρος. Άρα λοιπόν το κράτος με όλη αυτή την κατάσταση που έχει γίνει, που εμείς έχουμε πουλήσει και πουλάμε λιγότερα λίτρα, σπράττει περισσότερα με το φόρο και το ΦΠΑ.
10: Όσο μπορούμε κάνουμε οικονομία.
11: Τα φορικά μέσα, τα πόδια, μικρές αποστάσεις, τι έκανες.
2: Με τη βενζίνη να έχει πάρει φωτιά, αδυναμία να ανταπεξέλθουν στα έξοδα, δηλώνουν επαγγελματίες οδικοί.
12: Και όλα μας τα λεφτά τα δίνουμε πλέον στα πετρέλαια.
13: Τι κάνετε, δουλεύετε παραπάνω, τι κάνετε.
12: Δουλεύουμε παραπάνω ώρες για να προσπαθήσουμε να τα ανταπεξέλθουμε. Πρέπει να λύνει το κόμιστρο με τα δεδομένα αυτά.
14: Είναι ένα εικοσάρικο τη μέρα. Παραπάνω.
2: Βαθιά το χέρι στην τσέπη θα πρέπει να βάλουν φέτος στα ελληνικά νοικοκυριά για θέρμανση με πετρέλαιο ή φυσικό αέριο.
15: Κάποιο τυπικό νοικοκυριό που θα γεμίσει 500 λίτρα το ντεπόζιτο του πετρελαίου θέρμανσης θα πληρώσει φέτος 950 ευρώ, ενώ πέρσι είχε πληρώσει 550. Ένα τυπικό νοικοκυριό για τους μήνες του φθινοπορεινού προκειμένου να θερμάνει το σπίτι με φυσικό αέριο πλήρωνε 435 ευρώ, τώρα θα πληρώσει γύρω στα 685.
2: Με βάση τα σημερινά δεδομένα, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης αναμένεται να ξεκινήσει από 1,8 έως 1,9 ευρώ το λίτρο, από περίπου 1,1 ευρώ πέρυσι, δηλαδή μια αύξηση 70 έως 80 λεπτά ανά λίτρο.
16: Έχει μείνει λίγο από πέρυσι, θα το κρατήσουμε όσο μπορέσουμε.
17: Έχει 17 ο μήνας. Ξέρετε πόσο έσωσε στο λογαριασμό μου. 6 ευρώ. Είμαστε συνταξιούχοι, δεν θα πάρουμε. Με μια σομπίτσα θα τη βγάλουμε.
2: Θα υπάρξει στήριξη για το πετρέλαιο θέρμανσης, δήλωσε ο Πρωθυπουργός σε τηλεοπτική του συνέντευξη στο ERT News.
18: Θα υπάρξει μια στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης, σημαντική και από την κυβέρνηση και από τα δηληστήρια.
19: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
18: Και είμαι σίγουρος ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει πολύ χαμηλότερα από το 1,75 που ήταν η τιμή στην οποία έκλεισε πέρυσι τον Απρίλιο. Θα προσθέσετε και σε αυτό μία οριζόντια αύξηση.
19: Να.
18: Του επιδόματος θέρμανσης.
2: Οι παρεμβάσεις αναμένεται να ανακοινωθούν την ερχόμενη εβδομάδα.
1: Λοιπόν, για να δούμε λίγο πώς έχουν αντιδράσει τα κόμματα. Το ΠΑΣΟΚ καταλόγησε στον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι ενώ ανέφερε ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για πρόσθετη στήριξη των πολιτών απέναντι στο ενεργειακό κόστος και τη φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστήριων, απάντησε ότι δεν εξετάζει τέτοιο μέτρο. Από τον ΣΥΡΙΖΑ τονίζουν ότι μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης ο κ. Μητσοτάκης δεν δικαιούται να εμφανίζεται ως παρατηρητής της ακρίβειας. Πειραιά εξαπέλυσε και το Κομμουνιστικό Κόμμα, αναφέροντας ότι ο κ. Μητσοτάκης επιλέγει να στηρίξει ξανά τα μονοπόλια της ενέργειας και όχι τη λαϊκή οικογένεια. Για πενιχρές εξαγγελίες και μόνο έκανε λόγω πλευράς της η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται και το δημοσκοπικό σκηνικό. Τώρα θα έχουμε όλο και περισσότερες δημοσκοπήσεις. Πάμε έτσι να πάρετε μια αίσθηση των πραγμάτων.
7: Στις κάλπες έχουν στραμμένο το βλέμμα τους στα επιτελεία των κομμάτων, καθώς ατύπως η προεκλογική περίοδος έχει ήδη ξεκινήσει. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, απέκλεισε κυβερνητική συνεργασία με τα κόμματα της σκληρής δεξιάς, ενώ κάλυψε πλήρως τον Παύλο Μαρινάκη για τη δήλωσή του για το επίδομα ανεργίας.
19: Δεν πρόκειται να κοπεί κανένα επίδομα ανεργίας. Το επίδομα ανεργίας, θέλω να θυμίσω, δεν είναι προνοιακό, είναι ασφαλιστικό, ανταποδοτικό δικαίωμα. Άρα, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, ότι δεν πρόκειται να γίνει τίποτα τέτοιο.
7: Ωστόσο, το ζήτημα του επιδόματος ανεργίας εξακολουθεί να προκαλεί αναταραχή στο κυβερνητικό στρατόπεδο.
20: Ο κ. Μαρινάκης, επειδή είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος, πρέπει να προσέχει πιο πολύ.
21: 3,5 χρόνια τώρα έχω αποδείξει αν προσέχω. Και η προσοχή που πρέπει να δείχνω είναι να είμαι όσο πιο ακριβής, να υπερασπίζομαι τις κυβερνητικές πολιτικές.
7: Η αντιπολίτευση επιμένει στα περικρυφής ατζέντας Μητσοτάκη, η οποία θα ξεδιπλωθεί σε περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία κερδίσει τρίτη τετραετία.
22: Τι είπε η Νέα Δημοκρατία? Θα εφαρπάξω τις εισφορές των εργαζομένων και τα επιδόματα των ανέργων και θα τα κάνω δώρο στις επιχειρήσεις για να κάνω οικονομική πολιτική.
7: Πάντως, οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης δεν φαίνεται να έπεισαν τους πολίτες. Πιο συγκεκριμένα, σε έρευνα της ΠΑΛ, στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, το κυβερνών κόμμα καταγράφει ποσοστό 30,5%. Ακολουθεί η Ελλάς με 17%, το ΠΑΣΟΚ με 12% και η Ελληνική Λύση με 8,5%. Το ΚΚΕ βρίσκεται στο 7%, ακολουθούν με 5,5% Πλεύση Ελευθερίας και Ελπίδα για τη Δημοκρατία και με 3,5% η Φωνή Λογικής. Ο Νίκος Ανδρουλάκης επιμένει ότι μπορεί και πρέπει να είναι το ΠΑΣΟΚ πρώτο κόμμα για να υπάρξει πολιτική αλλαγή στη χώρα.
23: Αν δεν είναι πρώτο, μαθηματικά δεν υπάρχει η δυνατότητα να σχηματιστεί κυβέρνηση που θα οδηγεί τη Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση.
7: Ωστόσο, το ΠΑΣΟΚ καταγράφεται τρίτο σε όλες τις δημοσκοπήσεις πίσω από την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Σε έρευνα της Opinion Poll στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστό 31%, η Ελλάδα 15,9%, το ΠΑΣΟΚ 12,1% και η Ελληνική Λύση 7,3%. Το ΚΚΕ βρίσκεται στο 6,8%. Ακολουθούν με 5,4% η Πλεύση Ελευθερίας, με 4,8% η Ελπίδα για τη Δημοκρατία, με 3,3% η Φωνή Λογικής και με 2,5% το Μέρα25, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται στο 1,8%. Αναταραχή στο ΠΑΣΟΚ προκάλεσε η αποχώρηση της Ρόζας Βρετού, η οποία δήλωσε στο Mega News 104,6 ότι παρακολουθεί με ενδιαφέρον το εγχείρημα της Ελλάς.
24: Τι αδυναμία του να ανταποκριθεί στις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες με οδήγησαν στη σημερινή μου παρέτηση, γιατί το ΠΑΣΟΚ έπαψε να είναι κίνημα, είναι ένα γραφειοκρατικό σύστημα διαχείρισης.
25: Πάει διορισμένη στο γιοταχή κόμμα του κυρίου Τσίπρα που λειτουργεί με τη λογική του ενός ανδρός αρχή.
26: Ότι αν το 70 ή το 80% των προγραμμάτων είναι κοινό των κομμάτων της αντιπολίτευσης, τότε είναι και πολύ απλό να συνεννοηθούν μεταξύ τους, έτσι δεν είναι?
7: Με το βλέμμα στην κάλπη δουλεύουν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης.
27: Ο κόσμος ξέρει ότι ακόμα και αν δεν συμφωνεί σε όλα με το ΚΚΕ, η ψήφος του, έτσι όπως μπήκε στην κάλπη, έτσι θα παραμείνει και όλο το επόμενο διάστημα.
28: Συνηθίζω να λέω ότι μας απασχόλησε με όρους απνόπερας. Ποιος θα μπει στο cast, ποιος δεν θα μπει. Ποιον θέλουνε, ποιον δεν θέλουνε.
29: Είμαστε ένα κόμμα σταθερά ανωδικό. Είμαστε ένα κόμμα το οποίο είναι μεταξύ τρίτης, για να μην σας πω και δεύτερης θέσης, και τέταρτης θέσης. Εκεί γύρω κινούμαστε.
7: Η ακρίβεια αναμένεται να αποτελέσει το βασικό πεδίο αντιπαράθεσης κυβέρνησης και αντιπολίτευσης στον δρόμο προς τις κάλπες.
1: Βεβαίως έτσι είναι. Ακούσατε και το ρεπορτάζ του Αντώνη Γκιώκα. Είχε προηγηθεί το ρεπορτάζ του Μάριου Κωνσταντινίδη και έχουμε και την αντίδραση της Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα, για τις ανακοινώσεις που δεν ήταν ανακοινώσεις, όπως αναφέρει το κόμμα, αναφορικά με τα μέτρα, όπως τα εξήγηλε απόψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συγκεκριμένα, όπως λένε από την Ελλάς, εξήγηλε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, χωρίς να πει ούτε το ποσό της αύξησης, ούτε τους δικαιούχους και τη διάρκεια της. Μίλησε για συμμετοχή των δηληστηρίων χωρίς καμία συγκεκριμένη δέσμευση, παρουσίασε ως πιθανότητα την επαναφορά πλαφών στα περιθώρια κέρδους και παρέπεμψε όλες τις λεπτομέρειες στην επόμενη εβδομάδα. Κάνουν λόγο για μια θολή έννοια οριζόντιας αύξησης, αφού την ίδια στιγμή, όπως αναφέρει η Ελλάδα, ο Πρωθυπουργός επικαλέστηκε γεωγραφικά και κλιματικά κριτήρια. Αυτή, όπως λένε, δεν είναι ενεργειακή πολιτική, είναι η γνωστή επικοινωνιακή αριθμητική της κυβέρνησης. Και πάμε εμείς στο σημείο αυτό να αλλάξουμε πεδίο, να πάμε στα ελληνοτουρκικά, που έχουμε και εκεί πάρα πολλές εξελίξεις. Στην συνέντευξη που παραχώρησε στο Earth News ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφέρθηκε και στο ζήτημα των τεταμένων αυτή τη στιγμή, όχι απαραίτητα σχέσεων, αλλά της έντασης την οποία αποδεδειγμένα πια κανείς δεν μπορεί να το αρνηθεί, διαρκώς προκαλεί η Άγκυρα και σε επίπεδο ρητορικής και όχι μόνο, όπως θα μας πει σε λίγο ο Μάριος Γκασιάμης, ενώ ο καθηγητής κλάψης από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου θα μας εξηγήσει έτσι περαιτέρω τι βλέπει για το επόμενο διάστημα. Να προτείνω, Έρη, να ακούσουμε τώρα δύο χαρακτηριστικές αναφορές του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δεν βλέπει συνάντηση με Ερντογάν σε εύθετο διάστημα, αν και τίποτα δεν αποκλείεται. Και βεβαίως παραδέχεται ότι αρχίζουν τα νερά και τα ράσονται. Πάμε να τα ακούσουμε.
19: Δεν προβλέπεται συνάντηση με τον πρόεδρο Ερντογάν, αλλά ξέρω ότι πολλές φορές μπορεί με τέτοια συνάντηση να κανονιστεί εφόσον υπάρχει δυνατότητα και την τελευταία στιγμή. Δεν αποκλείω κάτι, αλλά δεν υπάρχει κάτι προγραμματισμένο. Σίγουρα υπάρχει μια σχετική επιδείνωση στην ρητορική των όσων ακούμε από την Τουρκία τους τελευταίους μήνες, χωρίς όμως να ξεχνάμε ότι πολλές από τις θέσεις που και τώρα εκφράζει η Τουρκία είχαν εκφραστεί και στο παρελθόν. Είχαμε περάσει και το 19-20 περίοδο μεγάλων εντάσεων και αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι η θάλασσα λίγο αγριεύει. Εμείς δεν απειλούμε κανέναν. Η παρουσία της Ελλάδος είναι πάντα η αμυντική παρουσία της Ελλάδος. Είναι αυτό το οποίο λέει η λέξη. Είναι αμυντική θωράκιση. Η Ελλάδα έχει ενισχυθεί πολύ τα τελευταία χρόνια. Δεν απειλούμε κανέναν. Δεν δεχόμαστε όμως και κανείς να μας απειλεί.
1: Σας έλεγα ότι έχουμε και άσκηση η οποία επίκειται, αεροναυτική. Θα μας τα πει τώρα από τους Τούρκους βεβαίως ο Μαρίνος Γκασιάμης. Και επίκειται, Μαρίνο, και συνάντηση Ερντογάν-Τραμπ. Για να δούμε κάποια από τα σημαντικά τα οποία έχουμε να περιμένουμε.
0: Λοιπόν, σύμφωνα με δημοσιεύματα του τουρκικού τύπου, επίκειται συνάντηση του Τούρκου Πρόεδρου με τον Αμερικανό ομολογό του στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο του ΟΗΕ. Αυτό που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι η Τουρκία συνεχίζει να δείχνει την ενόχλησή της από την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο και πολύ περισσότερο από την επίσκεψή του στην Εθνική Στρατιωτική Μονάδα. Πέρα λοιπόν από τις δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών της προάλλες, σήμερα το πρωί είχαμε τον εκπρόσωπο του Τουρκικού Υπουργείου Άμυνας, υπονάβαρχο Ζεκία Τούρκ, ο οποίος είπε ότι κινήσεις σαν αυτές δεν λειτουργούν στο πλαίσιο της καλής γειτονίας, ότι η Τουρκία θα μείνει στο θέμα της αποστατικοποίησης νησιών όπως το Καστελόριζο. Δεν κάνει αποδεκτές τις κινήσεις αυτές της Ελλάδας να χειρώσει τα νησιά της. Πάντα το γεγονός πρέπει να θυμίσουμε στους ακροατές μας ότι υπάρχει ενεργότατο κάζου μπέλι σε βάρος της χώρας μας. Και την ίδια ώρα έχουμε και στα τουρκικά κανάλια ένα σωρό από αναλυτές μετά την γνωστοποίηση της ολοκλήρωσης της μετακίνησης της σκληροτράχυλης 51ης ταξιαρχίας καταδρομέων απέναντι από τη Σάμο, να επιδίδονται σε σενάρια για το πόσο ο τουρκικός στρατός και οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις θα κατακτήσουν τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Και την ίδια στιγμή έγινε γνωστό από την ίδια ενημέρωση που έκανε ο Τούρκος υπονάβραχος ότι από τις 20 μέχρι τις 24 του μήνα ο τουρκικός στόλος

0: ευχαριστήσω πολύ και να πάω στον καθηγητή Κλάψη. Τι γίνεται εδώ, ετοιμάζεται κάτι το οποίο θα έρθει μετά και θα κορυφωθεί ή θα συνδυαστεί και με την νομιμοποίηση του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας και όλα αυτά τα οποία περιμένουμε όλο αυτό το διάστημα, καθηγητά μου?
1: Καλησπέρα σας. Σίγουρα έχουμε μπει σε μια περίοδο έντασης των ελληνοτουρκικών σχέσεων μετά από αυτά τα 3,5 περίπου χρόνια που υπήρχε μια χαλάρωση η λεγόμενη πολιτική των ήρεμων νερών. Περίπου έχουμε επιστρέψει εκεί που βρισκόμασταν και προηγουμένως. Η αλήθεια είναι ότι και στα χρόνια των ήρεμων νερών η τουρκική πολιτική δεν είχε αλλάξει. Δηλαδή οι θέσεις που η Τουρκία υπερασπίζεται και προβάλλει εδώ και μισόν αιώνα παρέμεναν στη θέση τους. Όλες οι διεκδικήσεις ήταν εκεί. Όλες οι αμφισβητήσεις ήταν εκεί. Είχε υπάρξει μία μείωση σε επίπεδο λεκτικό και σε επιχειρησιακό, γιατί είχαν σταματήσει οι παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου, αλλά μέχρι εκεί. Τώρα σιγά σιγά ξαναγυρνάμε στα συνηθισμένα. Αυτό που είναι ανησυχητικό είναι μήπως όλο αυτό, όπως σωστά υπενθυμηθήκατε κι εσείς, είναι απλώς η αρχή μιας κρίσης που θα είναι ίσως και ακόμα πιο έντονη στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Με αφορμή κάποιο περιστατικό που θα μπορούσε να είναι η πόντιση του περίφημου αυτού καλωδίου που θα συνδέσει την Ελλάδα με την Κύπρο.
0: Εν τω μεταξύ, όλο αυτό έχει να κάνει βεβαίως και συνδυάζεται και με το πώς και ποιες είναι οι σχέσεις και με τον αμερικανικό παράγοντα, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Θα έχουμε και συναντήσεις στη συνέχεια. Θέλω να σας ρωτήσω όμως για το ευρύτερο πεδίο το οποίο ανοίγεται Ευρώπη-Καναδάς. Μπορεί αυτή η συσπήρωση, συμμαχία δυνάμεων, όπως μπορεί να διαμορφωθεί επί του πρακτέου, να εκλειφθεί, εκλαμβάνεται, θεωρείται από τον Αμερικανό πρόεδρο ως εχθρική ενέργεια? Ήδη έχει κάνει λόγο για δασμό σε βάρος του Καναδά, εφόσον προχωρήσει αυτή η διαδικασία να γίνει ένα συνδεδεμένο μέλος της Ένωσης.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες χάνουν τον ένα μετά τον άλλον τους συμμάχους τους και τα στηρίγματά τους. Αυτό είναι εντυπωσιακό, γιατί είναι και η ταχύτητα με την οποία συμβαίνουν αυτά τα γεγονότα. Ο Καναδάς ήταν το πιο στενά συνδεδεμένο κράτος με τις Ηνωμένες Πολιτείες, όχι τώρα, εδώ και δεκαετίες, πάνω από αιώνα. Άρα το γεγονός ότι αποστασιοποιείται ο Καναδάς από τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι και αυτό μια στρατηγική μετατόπιση που δεν μπορεί να μείνει απαρατήρητη. Φαντάζομαι ότι στη λογική του κ. Τραμπ, που δεν βλέπει τα πράγματα όπως ένας παραδοσιακός Αμερικανός ηγέτης, όπως ένας άνθρωπος που έχει ένα επιτελείο διπλωματών δίπλα του, άνθρωπο που έχουν ιστορικό βάθος στη σκέψη του κτλ., ο κ. Τραμπ τα βλέπει πιο επιφανειακά τα πράγματα και λίγο πιο περιστασιακά. Φαντάζομαι ότι στη δική του λοιπόν αντίληψη όλα αυτά είναι ένα προσωπικό χτύπημα, ένα χτύπημα κατά τη μέση που δεν ξέρω κατά πόσον και ψυχολογικά το αντέχει.
0: Θέλω να ευχαριστήσω θερμά και απόψε. Ελπίζω να σας ξανάρθουμε σύντομα κοντά μας. Ο καθηγητής Κλάψης, κυρίες και κύριοι. Πάμε απευθείας στην κυρία Κατερίνα Φραγκάκη, γνωστή δικηγόρος, η οποία βεβαίως εκπροσωπεί και τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Σε μία συγκυρία, κυρία Φραγκάκη, καλησπέρα, που πραγματικά είναι αρκετά πιεστική, φέρνει πολλά ζητήματα και φαίνεται ότι υπάρχουν φωνές και εκ των έσω και από το Πειθαρχικό Συμβούλιο, που δείχνει προς τη διοίκηση του Ιατρικού Συλλόγου αναφορικά με το ποιους ελέγχους τελικά και πότε μπορεί να τους διενεργήσει. Να πάρω ένα πρώτο δικό σας σχόλιο πριν θέσουμε ερωτήματα. Παρακαλώ.
2: Καταρχάς να σας πω επί της αρχής ότι οι έλεγχοι γίνονται κανονικότατα από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και δεν υπάρχει λόγος να ανησυχεί ο κόσμος για μία διοδοτημένους φορείς ή για φορείς οι οποίοι αυτή τη στιγμή δεν ελέγχονται και υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια υγεία. Και στην περίπτωση όμως που δυστυχώς χάθηκε η ζωή του Γιώργου Μαζονάκη στο συγκεκριμένο ιατρείο, θα ήθελα να σας πω ότι ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών είχε διενεργήσει ελέγχους, είχε προβεί σε έκτακτους ελέγχους, δηλαδή απροειδοποίητους ελέγχους, και είχε πράξει η Επιτροπή το καθήκον της και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αποδειχτεί με κάποιο τρόπο ότι είτε κάποιος είχε ενημερώσει τους συγκεκριμένους ανθρώπους για να αφαιρέσουν το μηχάνημα της πλάσμα αφαίρεσης, ούτε βεβαίως ότι έγινε πλημελώς η διαδικασία. Σε κάθε περίπτωση βέβαια, επειδή διενεργείται αυτή τη στιγμή προκαταρκτική εξέταση και όλα τα στοιχεία θα δοθούν στην ελληνική δικαιοσύνη και στις εισαγγελικές αρχές, είναι βέβαιο και έχω την πεποίθηση ότι θα λάμψει η αλήθεια και θα φανεί ξεκάθαρα αυτό που σας λέω, ότι έγιναν όλα τα νόμιμα και έπραξε ο Ιατρικός Σύλλογος ως όφυλος νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.
0: Κυρία Φραγκάκη, εδώ έχουμε κάποια στοιχεία για επιστολή, η οποία έχει σταλεί 23 Ιουλίου στον Ιατρικό Σύλλογο, ότι υπάρχει ένα μηχάνημα ζωνοθεραπείας εκεί.

0: Θεωρητικά έχει βρεθεί με βάση και την δημοσιογραφική, αν θέλετε, ερευνητική σκαπάνη, ότι υπάρχει και ένα τιμολόγιο που φαίνεται ότι από αυτό προκύπτει η αγορά μιας συσκευής πλασμαφαίρεσης. Και από την άλλη, υπάρχει και μαρτυρία γνωστού ιατρού, νεφρολόγου, ότι είχε δώσει μια ένδειξη στον ιατρικό σύλλογο ότι κάτι λάθος πάει σε αυτό το ιατρείο της Καρνεάδου. Αν σε αυτό το παζλ, όπως διαμορφώνεται, βάλουμε και τις δηλώσεις, και εμείς εδώ εχθές φιλοξενήσαμε ραδιοφωνικά τον κύριο Λύρα από το Πειθαρχικό, που λέει: κοιτάξτε, παιδιά, εμείς ως Πειθαρχικό μπορούμε να ελέγξουμε μόνο ό,τι μας πει η διοίκηση, και αυτό με μια σειρά, ακόμα και αυτό της Καρνεάδου το ζήτημα, μετά από μήνες νομοποιούμαστε να το εξετάσουμε. Θα ήθελα τις απαντήσεις σας.
1: Στην τελευταία ερώτηση που μου θέσατε, να σας πω ότι σύμφωνα με τον νόμο 4512 του 2018, το πειθαρχικό επιλαμβάνεται υποθέσεων οι οποίες έχουν περάσει από το Διοικητικό Συμβούλιο, και εν συνεχεία, εφόσον κρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο, παραπέμπονται στο πειθαρχικό. Άρα αυτό, όπως καταλαβαίνετε, επειδή υπάρχουν 23.000 μέλη γιατροί στον Ιατρικό Σύλλογο και ο Ιατρικός Σύλλογος έχει την επίβλεψη και έχει την αρμοδιότητα για τον πειθαρχικό του έλεγχο, είναι πάρα πολλές οι καταγγελίες και είναι λογικό κάποιες υποθέσεις να καθυστερούν να φτάσουν στο πειθαρχικό.
0: Δεν υπάρχει όμως ένας έλεγχος από το Διοικητικό Συμβούλιο για κάποιες περιπτώσεις οι οποίες μπορεί να είναι σως?
1: Βεβαίως και υπάρχει, και να διαχωρίσουμε το εξής, γιατί ο κόσμος δεν έχει καταλάβει ότι η πειθαρχική διαδικασία είναι διαφορετική σε σχέση με την διαδικασία που αναφέρουμε προηγουμένως για τον έλεγχο των πρωτοβάθμιων φορέων υγείας. Δηλαδή, μία αφορά το φυσικό πρόσωπο, το οποίο είναι γιατρός και σύμφωνα με τον κώδικα ιατρικής διοντολογίας ελέγχεται, και η άλλη διαδικασία αφορά το ιατρείο, το οποίο έχει αδειοδοτηθεί από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και ελέγχεται αν υπάρχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος.
0: Εάν δεν υπάρχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις εκ του νόμου σε έναν ιατρικό χώρο και δει σε έναν χώρο από το βάθμιο φροντίδας υγείας όπως αυτό το οποίο συζητάμε τώρα, όπου όλοι συμφωνούμε ότι δεν θα έπρεπε να υπάρχει εκεί ένα μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Σε αυτή την περίπτωση, φαντάζομαι, ακολουθεί, εν πάση περιπτώσει, ταυτίζεται ή υπάρχει παράλληλα και η πειθαρχική διαδικασία. Εν πάση περιπτώσει, να το πούμε διαφορετικά.
1: Σε αυτή την περίπτωση.
0: Πότε όμως έγινε,
1: δηλαδή,
0: αυτό?
1: Σε αυτή την περίπτωση, από τη στιγμή που προέκυψε στον πρώτο έλεγχο που έγινε, μάλλον στον τρίτο έλεγχο κατά σειρά που προέκυψε στις 5 Ενδεκάτου του 2025, ότι δεν υπήρχε μηχάνημα πλασμαφαίρεσης και η Επιτροπή κατέγραψε τα αδειοδοτημένα μηχανήματα, δεν μπορούσε ο Ιατρικός Σύλλογος ούτε να σφραγίσει το χώρο, ούτε βεβαίως να επιβάλλει πρόστιμο και πειθαρχική ποινή στους συγκεκριμένους γιατρούς. Όμως εν συνεχεία, δυστυχώς, μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, όταν προέκυψε ότι υπάρχουν αυτά τα ζητήματα τα πολύ σοβαρά, υπήρξε και εισήγηση της Επιτροπής για πολύ αυστηρά πρόστιμα, καθώς επίσης σφράγιση του χώρου.
0: Είναι τα προβλεπόμενα, καταλαβαίνουμε, είναι κατανοητό.
1: Θα σας πω, δυστυχώς ο νόμος, δυστυχώς ή σε αυτή την περίπτωση ευτυχώς για τον Ιατρικό Σύλλογο, προβλέπει συγκεκριμένες προθεσμίες. Η προθεσμία είναι αυτή η τρίμηνη που λέμε, και γι' αυτό δεν υπάρχει παράβαση από πλευράς του Συλλόγου. Σε κάθε περίπτωση, όταν έγινε η δήλωση αυτή, η ψευδής δήλωση ότι δήθεν πρόκειτο για μηχάνημα οζονοθεραπείας, παράρτημα του μηχανήματος οζονοθεραπείας, θα γινόταν κανονικότατα ο έλεγχος για να ελεγχθεί αν υπήρξε στο συγκεκριμένο χώρο παράρτημα του μηχανήματος οζονοθεραπείας ή κάτι άλλο σύμφωνα με τα τιμολόγια
0: που εστάλησαν. Τη στιγμή που γίνεται η δήλωση του μηχανήματος, όπως γίνεται με τα στοιχεία τα οποία αναφέρετε και εσείς, και υπάρχει και αυτό το στοιχείο των τιμολογίων, αν υπάρχει λοιπόν εδώ πέρα κάποιο στοιχείο το οποίο παρέπεπε τελικά σε ένα μηχανισμό πλασμαφαίρεσης, είναι υποχρεωμένος ο σύλλογος να πάει απευθείας και να κάνει αυτόν τον έλεγχο? Δηλαδή, εδώ καταλαβαίνουμε
1: απευθείας,
0: ότι είχε.
1: Δυστυχώς δεν υπάρχει υποχρεωτικότητα.
0: Όχι,
1: δηλαδή,
0: υποχρεωτικότητα.
1: Ο νόμος δεν ορίζει ότι πρέπει να πάει απευθείας. Ορίζει εντός τριμήνου, όπως θα γινόταν άλλωστε, όπως έγινε και στην προηγούμενη χρονική
0: Άρα
1: περίοδο.
0: Άρα δεν χτύπησε όμως την εποχή κάποιο καμπανάκι αυτή η διαδικασία. Δηλαδή, αυτά τα έγγραφα δεν χτύπησαν κάποιο καμπανάκι ότι ίσως κάτι πολύ λάθος πάει εδώ? Και για ένα ιατρείο, το οποίο. Επιτρέψτε μου να σας θέσω το ερώτημα για να μου απαντήσετε συνολικά, κυρία Φραγκάκη. μιλάμε και για ένα ιατρείο το οποίο πια το έχουμε καταλάβει όλοι, εξαιρετικά προβεβλημένο με κόσμο, ο οποίος ο ένας στον άλλον έλεγε πήγαινε εκεί προφανώς, είχε πελατεία η οποία πια στο μυαλό του κόσμου περνάει μια αίσθηση συγκάλυψης, ότι επειδή ήταν αυτοί που ήταν που πήγαιναν στο συγκεκριμένο ιατρείο, ποιος ξέρει, ποιος προστάτευε, παιδί γινόντουσαν έλεγχοι κτλ. Και εδώ χρειάζεται μια πραγματική απάντηση, γιατί η περίπτωση Μαζονάκη είναι τραγική. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών πρέπει ως θεσμός να αποδειχθεί ότι είναι πεντακάθαρος.
1: Ακριβώς και εμείς αυτό θέλουμε, και γι' αυτό σας λέω είμαστε στη θέση να δώσουμε όσα στοιχεία χρειαστούν στην ελληνική δικαιοσύνη για να φανεί ότι ο θεσμός, όπως πολύ ωραία είπατε, είναι πεντακάθαρος. Να σας πω λοιπόν ότι από τη στιγμή που έγινε αυτή η δήλωση, η ψευδής, η αναλυθής, οι διαδικασίες είναι σίγουρο ότι θα γινόντουσαν με την προβλεπόμενη διαδικασία και δεν θα υπήρχε καμία συγκάλυψη. Τώρα, αν ήταν ένα γνωστό κέντρο, ένα γνωστό τρίο σε κάποιους χώρους, αυτό δεν σημαίνει ότι ήταν γνωστό και στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Αν ήταν κάτι τέτοιο γνωστό, σίγουρα σας λέω ότι θα υπήρχε και κάποια έγγραφη καταγγελία που δεν υπήρξε κάποια καταγγελία.
0: Πάντως υπάρχει μαρτυρία για καταγγελία από συγκεκριμένο ιατρό, είναι κάτι το οποίο το διαψεύδεται?
1: Αυτό δεν το διαψεύδω, απλά στο φάκελο που θα πάρει και η εισαγγελία δεν υπάρχει καμία απολύτως καταγγελία τέτοιου είδους. Αν υπήρξε κάποια προφορική ενημέρωση μεταξύ των ιατρών που έκαναν τον έλεγχο, εγώ αυτό δεν το γνωρίζω ως νομική υπηρεσία του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, διότι βλέπω τι υπάρχει στο φάκελο αυτή τη στιγμή, το οποίο βεβαίως δεν αμφισβητείται, και όλα αυτά θα δοθούν στην ελληνική δικαιοσύνη.
0: Όντως όλες οι διαδικασίες σε εξέλιξη, θα έχουμε να πούμε και άλλα. Ολοκληρώστε παρακαλώ.
1: Αυτό που ήθελα να σας πω είναι ότι επειδή μια τέτοια τραγική κατάσταση κρώει τον κόδωνα του κινδύνου σε όλους τους φορείς, τόσο στον Ιατρικό Σύλλογο όσο και σε όλους τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, αυτό που προτείνουμε εμείς ως Ιατρικός Σύλλογος είναι ότι σίγουρα θα πρέπει να υπάρξουν και άλλοι επιθεωρητές, οι οποίοι θα είναι ειδικοί, που θα έχουν ειδική εκπαίδευση πάνω σε αυτό, που να συνδράμουν το έργο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, γιατί να σας πω ότι το έργο είναι τεράστιο και ήδη έχουν κλείσει πάρα πολλοί χώροι, ήδη έχουν σταματήσει τη δράση τους κάποιοι αγίτες.
0: Προφανώς είναι Αθήνα το να γίνει πουλούσαν με τις ταχύτητες και τους ρυθμούς που πρέπει, και προφανώς υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις, αλλά είναι και άλλες ακόμα σε ενέργεια.
1: Συμφωνούμε απόλυτα σε αυτό που λέτε και φάνηκε αυτό. Πρέπει όλα να γίνονται πάρα πολύ άμεσα, όχι εντός τριμήνου, ίσως να είναι και η προθεσμία πολύ πιο στενή, ώστε να κινητοποιούνται άμεσα οι φορείς, αλλά να επανδρωθούν και από κατάλληλους ανθρώπους που να μπορούν να τρέξουν πάρα πολύ άμεσα τη διαδικασία.
0: Κύριε Φραγκάκη, ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις. Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε πολλά και τις επόμενες ημέρες. Πάμε εντάχει, Έλληνα Καρέτσου, γιατί σας έχω και τον Γιώργο Μαζιά στο στούντιο και πρέπει εννοείται να ακούσουμε και την πρόγνωση. Δεν ξέρω αν αλλάζει ο καιρός άμεσα, αλλά βεβαίως και την αθλητική σας ενημέρωση. Έλληνα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Μάιρο, κυρίες και κύριοι. Η εικόνα του καιρού αλλάζει λίγο τις επόμενες ημέρες, ξανά προς πιο ήπιες και λίγο πιο καλοκαιρινές συνθήκες, καθώς η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας τις επόμενες ημέρες. Με πολύ μικρή άνοδο της θερμοκρασίας, δεν θα λείψουν ωστόσο και οι νεφώσεις, αλλά θα έχουμε και σε ορισμένα σημεία κάποιες τοπικές βροχές. Αυτή είναι η γενική εικόνα. Τώρα, σε ό,τι αφορά αύριο Παρασκευή, στην Αττική θα παραμείνει η ηλιοφάνεια, λίγες νεφώσεις κατά τόπους το μεσημέρι και το απόγευμα, η θερμοκρασία 30 βαθμούς και η άνεμη μεταβλητή στα 2 με 4 μποφόρ στα ανατολικά, βόρειο-βορειοανατολική με την ίδια ένταση και πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ. Έθριος γενικά ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα. Η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη έως 28 βαθμούς, με αρχικά μεταβλητούς ανέμους και από το μεσημέρι νότιους νοτιοανατολικούς 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα η ηλιοφάνεια γενικότερα θα κυριαρχήσει στις περισσότερες περιοχές. Γενικά αύριο θα είναι μια έτσι αρκετά καλή μέρα. Το μεσημέρι και το απόγευμα, ωστόσο, θα έχουμε κατά τόπους λίγες νεφώσεις, οι οποίες θα είναι πιο αυξημένες κατά τόπους στα Ηπειρωτικά και το Ιόνιο. Κυρίως στα δυτικά ορεινά τμήματα και σε τμήματα του κεντρικού και νότιου Ιουνίου είναι πιθανό να σημειωθούν κάποιες τοπικές βροχές συμπόρες, αλλά γενικά σύντομη διάρκεια και πιο ασθενείς. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα είναι μεταβλητή στα 2 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο πιο ισχυρή από βόρειες διευθύνσεις, στα 3 με 5 τοπικά και 6 μποφόρ, στα νοτιοανατολικά πρόσκαιρα έως και 7. Και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, όπως είπαμε και στην αρχή, χωρίς όμως να ξεφεύγει γενικότερα από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα ή να περιμένουμε κάποια ακραία ζέστη. Στις περισσότερες περιοχές λοιπόν θα φτάσει στους 27 με 30 βαθμούς, τοπικά θα φτάσει στα υπηρετικά και τους 31 βαθμούς Κελσίου.
0: Έλα Καρέτσου, να ευχαριστήσουμε θερμά. Απευθείας πάμε στο Γιώργο μας. Γεια Γιώργο.
3: Καλησπέρα. Νέα μεγάλη επιτυχία για τον Όφη. Με γκολ του Αϊτόρ στο 30 και του Κανελόπουλου στο 84, η ομάδα της Κρήτης νίκησε 2-0 τη γερμανική Hoffenheim στο Ηράκλειο για την πρεμιέρα της League Phase του Europa League. Χθες θυμίζουμε ο Ολυμπιακός νίκησε 2-1 την Γιαγκελόνια. Για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας στο ποδόσφαιρο, βέβαια, η ΑΕΚ νίκησε με 8-1 τον Μασαραϊκό στη Νέα Φιλαδέλφεια. Πρόβλημα για την ΑΕΚ, λίγο πριν το φινάλε τραυματίστηκε ο Μπαρνάμπας Βάργα. Πρώτη εκτίμηση για θελάση, κάνει λόγο το ιατρικό team της Ένωσης. Συνήκεια για την ίδια διοργάνωση, Καλαμάτα Λάρισα 1-1. Για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Βόλη στην Ιταλία, η Εθνική Αδρών νίκησε 3-1 τη Σλοβακία. Τερμάτισε τρίτη στον πρώτο όμιλο, έχει περάσει στους 16. Περιμένει αντίπαλο Βέλγιο ή την Φιλανδία. Αύριο στα ημιτελικά του Super Cup της Ευρωλίγκας, ο Ολυμπιακός παίζει με την Φενέρμπαχτσε στις 5 το απόγευμα.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε θερμά τον Γιώργο Μαζιά και εμείς παραδίδουμε σκητάλη, είναι η ώρα. Γίνει η ώρα με 2 λεπτά καθυστέρηση και απόψε. Αγγελική Καρδιόλακα ήδη στο στούντιο για το δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Μάιρα Μπάρμπα παραδίδει, μαζί η Μαρία Καφετζή, Κωνσταντίνα Τζίτζη, Έρη Φαρδάμι παραμένει. Και βεβαίως η Ιωάννα, η οποία παραμένει στο τηλεφωνικό κέντρο για εσάς, 2-11-16-10-46. Καλή συνέχεια πάντα εδώ στο Mega News 104,6.
4: Πραγματικά δηλαδή.
5: Mega News 104,6.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων στις 10 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρθιόλακα. Κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην ΕΡΤ. Ο κ. Μητσοτάκης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβαση στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί έκτακτης και προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Όπως είπε, σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Η θάλασσα λίγο αγριεύει, είπε, αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά, σημειώνοντας ότι δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση με τον Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν στην Νέα Υόρκη, χωρίς ωστόσο να αποκλείει ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Και την επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια τόνισε ότι αποτελεί, αναφέρεται, το δικαίωμα της Ελλάδας που είναι κατοχυρωμένο από το διεθνές δίκαιο. Αναφορικά με την αγορά εργασίας, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να καταργηθεί κανένα επίδομα ανεργίας, σημειώνοντας ωστόσο ότι απαιτείται διαφορετική αντιμετώπιση σε περιπτώσεις που απορρίπτονται συστηματικά διαθέσιμες θέσεις εργασίας. Για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας Κύπρο, ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι υπάρχει συντονισμός με τη γαλλική πλευρά και σύντομα το έργο θα ολοκληρωθεί. Έντονη ήταν η αντίδραση των κομμάτων της αντιπολίτευσης στη συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Το ΠΑΣΟ κατηγόρησε τον κύριο Μητσοτάκη ότι αρνείται να φορολογήσει τα υπερκέρδη των δηληστήριων, την ώρα που επικαλεί τα έλλειψη δημοσιονομικού χώρου για πρόσθετη στήριξη των πολιτών. Σχολιάζοντας τις δηλώσεις για το επίδομα ανεργίας, το ΠΑΣΟΚ αναφέρει ότι μετά από τετραήμερη σιωπή και αφού μέτρησε το θόρυβο στην κοινωνία από την αποκάλυψη της κρυφής ατζέντας της κυβέρνησης για την περικοπή της καταβολής του επιδόματος ανεργίας στους 2 μήνες, ο κ. Μητσοτάκης τελικά άδειασε τον κύριο Μακρινάκη για να μην αδειάσει τον εαυτό του. Ο κ. Μητσοτάκης δεν ανακοίνωσε μέτρα για την ανεργία. Ανακοίνωσε ότι θα ανακοινώσει μέτρα. Σχολίασε με ανακοίνωση της ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρη, επισημένοντας ότι ακόμη και η έννοια της οριζόντιας αύξησης παραμένει θολή, αφού την ίδια στιγμή επικαλέστηκε γεωγραφικά και κλιματικά κριτήρια. Μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης, ο κ. Μητσοτάκης δεν δικαιούται να εμφανίζεται ως παρατηρητής της ακρίβειας, σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Πήρε εξαπέλυσε και το Κομμουνιστικό Κόμμα, αναφέροντας ότι ο κ. Μητσοτάκης επιλέγει να στηρίξει ξανά τα μονοπόλια της ενέργειας και όχι τη λαϊκή οικογένεια. Έρευνα ξεκινάει η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος στο προφυλακισμένο ζευγάρι γιατρών που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Θα αξιολογηθούν όλα τα στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, ενώ θα εξεταστούν ενδελεχώς τα οικονομικά στοιχεία των 2 προφυλακισμένων γιατρών. Σε περίπτωση που προκύψουν ενδείξεις για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, ο επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής θα στείλει τα στοιχεία στον εισαγγελέα και θα προχωρήσει σε δέσμευση περιουσιακών των περιουσιακών του στοιχείων. Δύο σημαντικά στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα της εισαγγελίας στα γραφεία του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών φέρνει στο φως στο Mega News 104,6, όπως αποκάλυψε η δημοσιογράφος Έλληνα Φιντανίδου. Από τους φακέλους που συγκεντρώθηκαν, βρέθηκε τιμολόγιο που αφορά στην αγορά του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης από το Ιατρείο της Καρνεάδου. Εντύπωση προκαλεί επίσης το γεγονός ότι το πόρισμα των ελέγχων του Ιατρικού Συλλόγου δεν έφεραν αριθμούς πρωτοκόλλου. Τη δική του απάντηση δίνει με ανάρτηση στο Facebook ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργος Πατούλης, που νωρίτερα δέχθηκε σφοδρή επίθεση από τον Παύλο Πολάκη, ο οποίος τον κάλεσε να παραιτηθεί, ενώ δημοσιοποίησε και στοιχεία που εμφανίζουν τον κύριο Πατούλη ως πρόεδρο σε εταιρεία αναγεννητικής ιατρικής. Ο κύριος Πατούλης έκανε λόγο για αήθη προσωπική και σε κάθε επίπεδο επίθεση, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για ανυπόστατους ισχυρισμούς και αβάσιμες υποθέσεις που αναπαράγονται χωρίς να έχει προηγηθεί έλεγχος της ακρίβειάς τους. Έχω μια μεγάλη απόφαση μπροστά μου. Να μπω και να τους εξοντώσω ή όχι, διερωτήθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας στο Άξιος, αναφέροντας ότι πλησιάζει σε μια κρίσιμη απόφαση για τον πόλεμο με το Ιράν. Οι δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου αποκτούν ιδιαίτερη σημασία εν ώψη της προγραμματισμένης συνάντησής του την Τρίτη με τους ηγέτες 6 χωρών του κόλπου.
5: Αθλητικές ειδήσεις.
4: Ιστορικές στιγμές η Όφη, καθώς η ομάδα της Κρήτης πέτυχε μεγάλη νίκη επί της Hoffenheim με 2-0 για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Τα γκολ πέτυχαν Αϊτόρ στο 30 και Κανελόπουλο στο 84, με την ελληνική ομάδα να κατακτά 3 πολύτιμους βαθμούς και να ξεκινά ιδανικά τις υποχρεώσεις της στο Europa League. Έθριος ο καιρός αύριο στην Αττική με τη θερμοκρασία στους 29 βαθμούς Κελσίου. Τους 28 βαθμούς Κελσίου θα δείξει το θερμόμετρο στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι στο Ιόνιο ασθενείς 2 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6, τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τα νέα.gr και το βήμα.gr, τη τηλεδίσεων στις 10.30. Στα μικρόφωνα ακολουθούν Μάκης Πρόβατας και Ελένη Στεργίου.
5: Mega News 104,6.
6: DEF Festival 2026 στο κέντρο της Καλαμάτας στην πλατεία Βασιλέως Γεωργίου το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Live ο Χρήστος Μενιδιάτης. DEF Festival 2026. Διοργάνωση Σύλλογος Κοφών Μεσσηνίας και Ομοσπονδία Κοφών Ελλάδος με την υποστήριξη της ΔΕΗ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ στην πλατεία Βασιλέως Γεωργίου στην Καλαμάτα. Να είσαι εκεί.
7: Αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη. Τραγουδά ο Θοδωρής Φέρης. Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Συμμετέχουν Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης, Κλαβδία, Άγγελος Θεοδωράκης. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Live Productions.
5: Mega News 104,6.
8: Hello, στο νέο τεύχος. Αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζονάκη. Ένα μεγάλο λαϊκό είδωλο που αποθεώθηκε όσο κανείς. Σπάνιο φωτογραφικό υλικό από τη ζωή του, η σταθμή της καριέρας του και ο τελευταίος αποχαιρετισμός. Συνέντευξη Νάντια Κοντογιώργη. Χάραλντο V της Νορβηγίας. Η μεγάλη βασιλική οίκη αποτείουν ίστατο φόρο τιμής. Hello! Κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
9: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
10: Διαβάστε στα νέα της Παρασκευής. Κίνητρα δίνουν Δήμη του Λεκανοπεδίου στις οικογένειες για την αντιμετώπιση του δημογραφικού. Ποια είναι και με ποια κριτήρια. Πώς διαβάζουν στο Μέγαρο Μαξίμου τις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Οι γκρίζες ζώνες τους και τα κρυφά μηνύματα. Καναδάς και Ευρωπαϊκή Ένωση θα βαδίσουν μαζί, έχοντας απέναντι τις Ηνωμένες Πολιτείες του Πρόεδρου Τραμπ. Και τώρα τι, μαζί ότο νέα. Πανάκριβα και δισεύρετα τα μικρά ΙΧ. Και όπως πάντα, πολυσέλιδη ομάδα. Όλα μόνο στα νέα της Παρασκευής.
11: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
12: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

0: καλώς τους. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Πώς είστε, κυρία?
1: Γεια σας, γεια σας. Ελένη Στεριού, Μάικς Προβατάς, εδώ στην παρέα σας μέχρι τις 12. Είμαι καλά, εσύ?
0: Καλά, καλά. Very well, thank you. Καλά, μια χαρά. Τώρα που είπα very well, thank you, οι Κινέζοι θέλουν να κόψουν τα αγγλικά.
1: Θα
0: σου το πω μετά. Ναι, τα νιώθουν ότι με την νοημοσύνη. Όχι, τεχνητή νοημοσύνη τα θεωρεί λίγο. Λένε με την τεχνητή νοημοσύνη τι νόημα έχει να μαθαίνουμε αγγλικά. Και μάλιστα αυτό μέσα από τους Κινέζους αναδεικνύει το πολύ μεγάλο πρόβλημα ότι πιθανότατα έως σίγουρα δεν θα μαθαίνουν οι άνθρωποι γλώσσες. Με την τεχνητή νοημοσύνη δεν θα χρειάζονται. Θα βγουν για αυτά τα γυαλιά σαν τα χτεσινά του Μιχάλη. Αυτά που ξέρεις, σου μιλάει άλλο, θα μεταφράζουν αυτόματα.
1: Το Μιχάλη του, αυτά που φορούσε ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνη Γεωργιάδη.
0: Εντάξει, εμείς το Μιχάλη ξέρουμε. Δεν έχω δει από κοντά τον Άδωνη Γεωργιάδη, είδα το Μιχάλη μπροστά μου. Αλλά τέλος πάντων, αυτά που θα μεταφράζουν.
1: Σου αρέσει το μοντέλο, Μιχάλης, γι' αυτό
0: ναι,
1: τον αναφέρεις καλύτερα.
0: Εννοείται. Ναι. Αλλά θέλω να σου πω ότι αυτά που θα μεταφράζουν. Τα ξέρεις, γυαλιά που θα μεταφράζουν αμέσως. Θα είναι συνδεδεμένα και δεν είναι πολύ μακριά αυτά.
1: Εντάξει, μα ήδη γίνεται τώρα. Υπάρχουν και εφαρμογές οι οποίες τις κατεβάζεις στο κινητό σου. Βάζεις ακόμα και την εικόνα μπορείς να βγάλεις και στο μεταβράζει αυτόματα. Μπορείς να ολόκληρα κείμενα, σου κάνει περίληψη, μπορεί να μιλάει και εκείνο. Avatar τώρα μπορείς να ηχογραφείς τη φωνή σου και να μιλάει επίσης αγγλικά, να κάνεις τηλεφωνικές κλήσεις.
0: Ό,τι θες, Κινέζικα, Ινδικά, μου κάνανε εμένα στο Πανεπιστήμιο. Θα σου πω μετά όμως, προσέξτε. Καταρχάς να πούμε για το δώρο, για να τρέχει, όχι τίποτα άλλο. Mega News 104,6 ακούτε. Σήμερα δίνουμε προσκλήσεις, όπως κάθε Πέμπτη, διότι τη δεύτερη ώρα θα είναι εδώ και ο Γιάννης Μπουλάκης. Ο Γιάννης λοιπόν μας έχει δύο προσκλήσεις, σας έχει δύο προσκλήσεις, πάλι για το Σινέ Πολεμικό Μουσείο. Είναι μια ταινία που λέγεται Tennis Maestro. Όμως είπαμε με τον Γιάννη το εξής, θα είναι δύο μονές προσκλήσεις για ένα πολύ απλό λόγο. Για να μπείτε στον κόπο, να πάρετε όποιον άνθρωπο θέλετε και να πείτε πληρώνω, έλα.
1: Κάτσε, περίμενε.
0: Και λίγο συνέστημα. Είναι μονές οι προσκλήσεις.
1: Δεν μπορούν να πάρουν. Θα πάρει μία διπλή, δηλαδή.
0: Ναι, θα πάρει μία και έναν άνθρωπο μαζί. Για να είναι έτσι, να έχει και έναν κόπο, να είναι ωραίο δηλαδή.
1: Ωραία, στέλνετε λοιπόν για αυτή την ωραία ιδέα τη σημερινή, το ένα συν ένα, όχι δώρο. Καλά,
0: αν
1: το καταλαβαίνω.
0: Είναι ένα. Μπορεί κάποιος να πάει μόνος του. Έτσι,
1: καλά, εννοείται.
0: Και είναι, η μία πρόσκληση είναι δώρο. Δεν είναι υποχρεωτικά να πάρετε δεύτερη. Αν κάποιος θέλει να πάει μόνος του γιατί έτσι την βάρεσε, είναι μόνο η πρόσκληση.
1: Ωραία. Viber, WhatsApp 698-104-1046. Στέλνετε το ονοματεπώνυμό σας. Μην το ξεχνάτε αυτό για να μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Και τη λέξη, τι θέλεις, να παράσταση?
0: Όχι, παράσταση, ταινία. Ξέρω εγώ, τένις. Είναι τένις μαέστρο. Είναι ο μαέστρο του τένις. Είναι ένας 13χρονος που θα μας πει την υπόθεση ο Γιάννης. Αλλά επειδή λέω ότι διάβασα, ο πατέρας του τον βάζει να κάνει όλες τις θυσίες για να γίνει τενίστας και ξαφνικά εμφανίζεται, του φέρνει έναν δάσκαλο τένις και γίνεται κάτι.
1: Ωραία. Μια χαρούλα, μια χαρά. Εντάξει. Την ωραία τα ακούω.
0: Στο τηλεφωνικό κέντρο, τα είπαμε που στέλνουνε, το είπαμε. Λοιπόν, στο τηλεφωνικό μας κέντρο είναι η Ιωάννα Μπέχλου, αυτό είναι το ένα. Και προς το παρόν στον ήχο είναι η Ευαγγελία Κοβέου. Τι κάνεις, Ευαγγελία μου? Λοιπόν, άκου, τι μου έλεγε εδώ πριν μπούμε. Ξέρεις από πού είναι? Δηλαδή, χίλιες ευκαιρίες να έχεις θα είναι δύσκολο να βρεις. Που έχει γεννηθεί και που έχει μεγαλώσει η Ευαγγελία. Τη ρώτησα πριν.
1: Έτσι, πώς μου το λες, ναι, μου κάνεις αυτή την εισαγωγή. Ναι. Λοιπόν, θα υποθέσω έχει γεννηθεί στην Αίγυπτο και μεγάλωσε στην Κέρκυρα.
0: Είσαι πάρα πολύ μακριά.
1: Πολύ μακριά. Ωραία, είναι αυτό το απίθανο λοιπόν τη Ευαγγελία μου.
0: Γεννήθηκε και μεγάλωσε το Κουφονίσι.
1: Και
0: δεν είναι υπέροχο.
1: Γιατί δεν θα πήγαινε το μυαλό μου?
0: Θα πήγαινε ρε εσύ, δηλαδή πέσεις κοντά στην Αίγυπτο.
1: Έτσι πώς μου το
0: πήγαινε,
1: γιατί σκέφτηκα την Αίγυπτο.
0: Λοιπόν, δεν είναι
1: το
0: υπέροχο.
1: Το Κουφονίσι, ωραία.
0: Ναι, πήγε εκεί σχολείο και τα λοιπά και μ' άρεσε πάρα πολύ η ιδέα. Δηλαδή συζητήσαμε λίγο για το πώς πήγε στο σχολείο εκεί.
1: Στο Κουφονίσι.
0: Μόνο 300 κάτι και δεν μου είπες, Ευαγγελία μου, τι είναι. Κάπου
1: και 300. Το καλοκαίρι γίνεται ο χαμός.
0: Της παλαβής. Αλλά μπήκαμε
1: δεν
0: μέσα.
1: Δεν χωράς πουθενά.
0: Μπήκαμε μέσα την ώρα που της έλεγα ότι θα πρέπει πριν από 10-15 χρόνια, ξέρω εγώ, να μην ήταν ο ίδιος τουρισμός. Μου λέει ήταν ίδιος, αλλά λίγο διαφορετικό. Σε ποσότητα ίδιος. Ναι. Λοιπόν, άκου. Και ζήτησα από την Ευαγγελία να βάλει όποιο τραγούδι θέλει να το αφιερώσουμε στο Κουφονίσι. Σ' αρέσει η ιδέα?
1: Πολύ.
0: Το αφιερώνει η Ευαγγελία καταρχάς. Η Ευαγγελία Κοβέου και μετά Εμείς δεν έχω ιδέα ποιο
1: Ευαγγελία
0: τραγούδι θα βάλει.
1: Ευαγγελία από Αθήνα στο Κουφονίσι αφιέρωση.
0: Ναι, ναι. Δεν έχω ιδέα ποιο τραγούδι θα βάλει και δεν θέλουμε να έχουμε ιδέα ότι Ελένη ότι εγώ. Βάλτε.
1: Ακούσουμε σε λίγο.
0: Μπουμπούνα το.

0: συμφωνήσαμε εδώ και οι τρεις ότι μια χαρά κολλάει. Enjoy the silence, Depeche Mode, για το για κορίτσι που έχει μεγαλώσει το φωνήσει.
1: Και μένει τώρα στην Αθήνα. Και έχει κάνει αυτή την ωραία αλλαγή. Ωραία, στο κουφονής λοιπόν, ας ακούσουμε.

0: Ωραιότατο, πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, έγινε το εξής. Μου ήρθε τώρα μια ειδοποίηση από τη Bild, τώρα το είδα δηλαδή. Όφη κέρδισε τη Hoffenheim 2-0.
1: Από την Bild σου ήρθε αυτό.
0: Ακού. Ναι, το έβλεπα στη τηλεόραση. Και ήρθε, έγραψε η Bild, ντροπιαστική ήττα της Hoffenheim από μια ομάδα στην Κρήτη.
1: Μια ομάδα στην Κρήτη, αυτό.
0: Ναι. Η Bild, πρωτοσέλιδο, ξέρεις, πρωτοσέλιδο χτύπημα. Ωραίο, είναι πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, αυτό ήταν για το κουφονίσι. Το πάνω κουφονίσι αυτό. Το πάνω δεν έχει τους κατοίκους. Αυτήν ώρα δεν έχω πάει ποτέ, έχεις πάει.
1: Έχω πάει. Έχω πάει αρκετές φορές, ναι.
0: Αρκετές φορές και εδώ.
1: Ναι. Συνδυάζω συνήθως να κουφονίσι. Αλλά δυστυχώς τα τελευταία χρόνια, φέτος, ας πούμε, δεν πήγα καθόλου. Μου έχουν μεταφέρει τα απίστευτα. Δηλαδή, οι σκηνές πάνω στις παραλίες, δεν χωράς. Ένα χαμό.
0: Γιατί είναι μικρό μέρος και πηγαίνει πολλοί κόσμος.
1: Ναι, πάνω. Αλλά δεν ήταν έτσι τουλάχιστον πριν από 5-6 χρόνια. Τόσο πολύ. Ή τουλάχιστον και τον COVID σίγουρα δεν ήταν έτσι. Τα λέω καλά, Ευαγγελία. Τόσο χάλια δεν ήταν.
0: Και επίσης, από ό,τι ξέρω, από ό,τι καταλαβαίνω, μάλλον δεν το ξέρω, δεν έχει, πρέπει να έχει και πάρα πολλά καταλήμματα. Δεν έχει. Θέλω να πω, είναι περιορισμένος ο.
1: Τώρα έχουν αυξηθεί λίγα εκεί.
0: Ωραία.
1: Τα τελευταία χρόνια. Έχει αυξηθεί εκεί ο τουρισμός. Υπήρχε και πάρα πολύ μία. Πώς λέγονται, που είναι όχι με σκηνές, όχι με κάμπινγκ με σκηνή, που έχει μέσα σπιτάκια.
0: Όχι το κάμπινγκ, δεν ξέρω τι θα
1: που έχει μέσα bungalows, δηλαδή δεν είναι ακριβώς δωμάτια και είναι μεγάλες εκτάσεις. Θα θυμηθώ πώς λέγεται.
0: Πάντως όποιος πάει μαγεύεται, τους αρέσει πάρα πολύ.
1: Είναι πανέμορφο νησί, πανέμορφο. Και νομίζω ότι συνδυαστικά είναι ωραίο, δηλαδή και με την Άξο έχει μέρη και να πας εκεί και να πεταχτείς.
0: Επειδή η Ελλάδα, αυτό είναι το φοβερό, η Ελλάδα είναι αυτό που έχει πει ο Αξελός, είναι πέρα από το ωραίο. Το κάθε μέρος είναι ωραίο. Δηλαδή είναι δύσκολο να βρεις ένα μέρος που να μην έχει δύο ωραία πράγματα. Και υπάρχουν και μέρη βέβαια που είναι μόνο ωραία. Λοιπόν...
1: Εμείς το κάνουμε λίγο δύσκολο.
0: Ναι.
1: Λίγο άσχημο. Οι άνθρωποι, η συμπεριφορά, η
0: κουλτούρα.
1: Καλά,
0: και το οικιστικό, νομίζεις.
1: Δηλαδή, πολιτικές, όλα αυτά τώρα μην γκρινιάζουμε. Είδες καθόλου Κυριάκο Μητσοτάκη, πρωθυπουργό στην ΕΡΤ.
0: Είδα τα αποσπάσματα εκ των υστέρων. Δηλαδή αυτά που είπε για την Τουρκία και για τη τιμή του πετρέλαιου στο πετρέλαιο.
1: Έγινε σοφότερος.
0: Εντάξει, τώρα σοφότερος.
1: Είσαι πιο αισιόδοξος.
0: Πρόσεξε. Η γενική κατάσταση δεν σου επιτρέπει να είσαι ιδιαίτερα αισιόδοξος, κυρίως εάν δεν έχεις 100% τη μοίρα στα χέρια σου. Και δεν ξέρω ποιος την έχει. Την έχουν κάνει οι Αμερικάνοι.
1: Σήμερα ήταν εξωτερική πολιτική. Εγώ μιλάω και τα εσωτερικά.
0: Στα εσωτερικά. Εντάξει, στα εσωτερικά, αν βγάλεις την ακρίβεια, τα πράγματα γίνονται πιο light. Την ακρίβεια και το δημογραφικό. Το δημογραφικό που. Διάβασα ότι άκουσα για μια έρευνα που γίνεται, κάτι διάβασα και για τα νέα, αλλά το δημογραφικό που είναι τεράστιο πρόβλημα δεν σε κάνει αισιόδοξο.
1: Ξέρετε, μου κάνει εντύπωση μεταξύ άλλων. Ένα είναι ότι προανήγγειλε μέτρα για την ενεργειακή κρίση, τα οποία ακριβώς δεν τα διαμόρφωσε. Η αντιπολίτευση λέει ότι θα είναι μία από τα ίδια, οπότε δεν θα λειτουργήσει θετικά. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι. Τώρα είπε πάρα πολλά και για το επίδομα του για τον Παύλο Μαρινάκη. Δεν θέλω να εστιάσω περισσότερο στο κομμάτι του κατακεφαλήν εισοδήματος σε αγοραστική δύναμη. Ανέφερε ότι σχετικά με τις αποδοχές και γενικά από το πώς είμαστε σε κατάταξη, ότι η Ελλάδα είναι κοντά στην Πορτογαλία. Η Ελλάδα είναι κοντά στη Βουλγαρία. Είμαστε τελευταίοι σε κατακεφαλήν ΑΕΠ. Που σημαίνει ότι όχι, πέρα από την ακρίβεια δεν είμαστε χαρούμενοι.
0: Περίμενε, θα σου πω το εξής.
1: Δηλαδή, αν βγάλεις την ακρίβεια, δεν μπορώ να σκεφτώ. Η ακρίβεια είναι σαν, δεν ξέρω, σαν να κάθεται κάποιος πάνω σου και λες, άμα το βγάλω θα είμαι καλά.
0: Όχι. Λέω, αν αφαιρέσεις αυτά, εγώ είπα ότι δεν μπορεί να είναι, έτσι όπως είναι η γενικότερη κατάσταση, να είναι ικανοποιημένος οποιοδήποτε που δεν μπορεί, ένας λαός που δεν μπορεί να έχει τη μοίρα του στα χέρια του και δεν έχει κανένας, δεν την έχουν κάνει οι Αμερικάνοι. Δηλαδή, οι Αμερικάνοι τώρα είναι στα κάγκελα με τα 4, το γαλόνι 4 δολάρια, που για αυτούς είναι ιερό δισκοπότερο το πόσο έχει το γαλόνι. Τι θέλω να πω. Στην αγοραστική αξία πάντως. Το τι λέγεται, συμβαίνει το εξής. ξέρεις ότι είμαστε, πώς είναι δυνατόν να είμαστε τελευταίοι στην αγοραστική δύναμη και να είμαστε πρώτοι σε δύο πολύ κρίσιμους τομείς. Στο ένα, το ότι είμαστε νούμερο ένα στην Ευρώπη σε αυτούς που παραγγέλνουν να παίξουν να φάνε. Και το δεύτερο, ότι είμαστε νούμερο ένα και με τεράστια διαφορά στο πόσα μπαρ και εστιατόρι και εστίαση πέφτουν ανακάτω.
1: Καλά, υπάρχει και ο δείχτης του μπέργκερ που μπορείς να, να κάνεις σύγκριση. Αλλά τα επίσημα στοιχεία πάει... για να συγκρίνεις χώρες και με βάση τη Eurostat είναι το κατά κεφαλή να έψει αγοραστική δύναμη. Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
0: Ένα δευτερόλεπτο. Όταν, εγώ λέω λοιπόν ότι όταν ένας λαός στο κατά κεφαλή εισόδημα είναι τόσο χαμηλά όσο λες, αλλά από την άλλη.
1: Ναι,
0: όσο λες, όσο αναφέρεις. Και από την άλλη, πάνω από τους μισούς παραγγέλνουν συνεχώς έξω. Και από την άλλη, υπάρχει ένα, γιατί συγχαίρω ότι θυμάμαι αυτό το όνομα, έχει μεγάλη πλάκα. Υπάρχει ένα μπαρ ή ένα κατάστημα εστίας ανά 127 κατοίκους, που το επόμενο είναι ανά 400, κάπου τόσο, δεν έχω ιδέα. Σημαίνει ότι εκτός των άλλων, πέρα από το ότι όντως η μισθή δεν είναι αυτό που πρέπει, είναι φανερό. Να σου πω κάτι που νομίζω στο έχω πει η μάνα μου, είναι χαμηλό συνταξιούχα των 500 κάτι ευρώ. Κυριολεκτικά το 5 είναι μπροστά. Υπάρχει αρκετή μαύρη οικονομία ακόμα. Μπόλικη μαύρη οικονομία ακόμα. Αυτό είναι το θέμα. Αλλιώς δεν μπορεί να υπάρξει ένα να παραγγέλνουν η μισή απ' έξω και να, υπάρχει, να είσαι κορυφαίο στην Ευρώπη με διαφορά στο. Στα μπαρ και στα εστιατόρια.
1: Πάντως οι δημοσκοπήσεις αυτές που έχουν βγει τώρα και μετά τη ΔΕΘ δείχνουν καταρχάς ότι η Ελλάς, το Αλέξη Τσίπρα, είναι στη δεύτερη θέση. Δηλαδή αυτό δεν αλλάζει. Φαίνεται να έχει παγιωθεί.
0: Είσαι σίγουρη, δεν ανέβηκε λίγο, νομίζω, λίγο το Πασόκ. Το είσαι σίγουρη, είναι ερώτηση απορίες. Νομίζω ότι ανέβηκε λίγο.
1: Όχι,
0: το
1: είναι στη δεύτερη θέση.
0: Συμφωνώ.
1: Είναι στη δεύτερη, όχι, στη δεύτερη θέση. Είναι, και πάνω κάτω έχει παγιωθεί.
0: Αν δεν αλλάζει, λέω, αν είσαι σίγουρη.
1: Δεν αλλάζει διαφορά. Δηλαδή είναι. Σταθερά στη δεύτερη με απόσταση από το ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι ότι δηλαδή
0: πόσο,
1: είναι
0: κοντά.
1: Είναι κάπου εκεί. Ίσως σε κάποιες είναι και λίγο παραπάνω. Τώρα είναι σταθερά πρώτη η Νέα Δημοκρατία, αλλά γενικά δεν έχει αλλάξει καθόλου το σκηνικό με πριν τη ΔΕΘ. Είναι δηλαδή σαν να μην έγινε ΔΕΘ. Δεν μπορεί να γυρίσει το κλίμα και η Νέα Δημοκρατία καθόλου.
0: Συγγνώμη, σε διακόπτω. Αν βάλεις ότι στην ερώτηση, αν λέμε την ίδια δημοσκόπηση, ποιος σας έψει για τα μέτρα, πρώτος είναι ο κανένας. Με 35 ακόμα κάτι τυχαίνει το θυμάμαι φωτογραφικά.
1: Είναι η τελευταία η πρόσφατη. Αν δεν κάνω λάθος, Μάρκ.
0: Ναι, ο κόσμος, ξέρεις, έχει μια δυσπιστία πάρα πολύ δικαιολογημένη. Σου λέει να δω πρώτα.
1: Απλά επειδή η κυβέρνηση τώρα αυτή τη στιγμή έχει και το μαχαίρι και το καρπούζι και μπορεί να δίνει τα μέτρα τα οποία θα εφαρμοστούν πιο άμεσα και όχι σε βάθος, δηλαδή και μετά τις εκλογές, φαίνεται ότι εισπράττουν ακόμα μια αρνητικά ποσοστά, δηλαδή στην πλειοψηφία τους.
0: Ακόμη.
1: Δεν μπορεί να το γυρίσει. Άρα κάτι άλλο θα διαμορφώσει την αλλαγή στο πολιτικό σκηνικό.
0: Έχει πολύ μέλλον.
1: Κάποιο
0: και αυτό
1: κόμμα
0: το...
1: καινούριο ίσως.
0: Αυτό το κάτι άλλο,
1: δεν ξέρω, το δούμε.
0: Πιο πιθανό είναι να είναι κάτι τυχαίο. Μια κακή δήλωση, μια κακή στιγμή, είτε από τη Νέα Δημοκρατία, είτε από το ΠΑΣΟΚ, είτε από το ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί να αλλάξει. Και δεν είναι και μεγάλο το εκλογικό σήμα. Μας φωνάζει το κορίτσι από το κουφονίσι. Μας φωνάζει time out.
1: Για τίτλους ειδήσεων, πάμε.
2: Και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
3: Καλησπέρα σας. Τίτλοι ειδήσεων στις 10.30 από το Μέγα News 104,6. Στο μικρόφωνο Εύη Βυσβάρδη. Κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην ΕΡΤ. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβασης στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί έκτακτης και προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Η θάλασσα λίγο αγριεύει, είπε αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά, σημειώνοντας ότι δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, χωρίς ωστόσο να αποκλείει ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Ο κύριος Μητσοτάκης αρνείται να φορολογήσει τα υπερκέρδη των δηληστηρίων την ώρα που επικαλείται έλλειψη δημοσιονομικού χώρου για πρόσθετη στήριξη των πολιτών, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ. Ο Πρωθυπουργός δεν ανακοίνωσε μέτρα για την ενέργεια, ανακοίνωσε ότι θα ανακοινώσει μέτρα, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Έρευνα ξεκινάει η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος στο προφυλακισμένο ζευγάρι γιατρών που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Θα εξετάζουν ενδελεχώς τα οικονομικά στοιχεία των δύο προφυλακισμένων γιατρών. Μεγάλα ερωτήματα σχετικά με το τι γνώριζε και τι αγνοούσε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών για το ιατρείο της Καρνεάδου προκαλεί αποκάλυψη του Mega News 104,6. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Έλενας Φιντανίδου, κατά τη διάρκεια του ελέγχου από την εισαγγελία στα γραφεία του Ιατρικού Συλλόγου, βρέθηκε τιμολόγιο το οποίο αφορούσε σε αγορά του απαγορευμένου μηχανήματος πλασμαφαίρεσης από το συγκεκριμένο ιατρείο, για το οποίο τόσο ο Σύλλογος όσο και ο Πρόεδρος του Γιώργος Πατούλης επέμεναν ότι αγνοούσαν την ύπαρξή του. Επίσης, εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι τα πορίσματα των ελέγχων του Ιατρικού Συλλόγου δεν έφεραν αριθμούς πρωτοκόλλου. Και ο καιρός, γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 30 βαθμοί η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
2: Mega News 104,6.
4: Κομπογιανίτες και τσαρλατάνοι. Από την Πικραγκουριά και την Αγία Αθανασία του Εγάλεω στο νερό του Καματερού. Ποιοι ήταν οι άνθρωποι που υποσχέθηκαν το θαύμα, γιατί χιλιάδες άνθρωποι πίστεψαν στις υποσχέσεις τους και τι αποκάλυψε τελικά η επιστημονική έρευνα. Σάββατο και Κυριακή, 10 η ώρα το πρωί, μικρές και μεγάλες ιστορίες από τη μηχανή του χρόνου με τον Χρήστο Βασιλόπουλο. Στο Mega News 104,6.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε. Αυτός είναι ο Mick Jagger, Sweet Thing. Το τραγούδι ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Έρχονται διάφορα μηνύματα. Διαβάζουμε και το μήνυμα και του Τάσου Κοντοσταύλου. Αν το τονίζω σωστά, το διαβάζουμε Τάσο. Όπως και του Γιάννη που έστειλε για τον κινηματογράφο. Να πω άλλη μια φορά, προτού συνδεθούμε με την πρώτη μας έτσι, συζήτηση που θα έχουμε για σήμερα, έχουμε δύο προσκλήσεις για αύριο Παρασκευή, έτσι για να γίνει σαφές, για αύριο Παρασκευή είναι μονές. Μονή δεν σημαίνει ότι πρέπει οπωσδήποτε να πληρώσετε κάποιον άλλο να έρθει μαζί σας, αν θέλετε πάτε μόνος σας. Αλλά αν πάρετε έναν άνθρωπο θα ήταν πιο ωραίο, επειδή θέλω να σου κεράσω έναν κινηματογράφο. Λοιπόν, θα δείτε το Τένις Μαέστρο στο κινηματογράφο Πολεμικό Μουσείο. Οι τρόποι είναι οι ίδιοι, σταθερά. Το λέω στην περίπτωση που κάποιος δεν το ξέρει. Viber και WhatsApp 6981-041-046 και μπορείτε να στείλετε και στο meganews104.6 meganews104.6. Γράψτε τη λέξη τένις, τη λέξη ταινία, οτιδήποτε.
1: Γράψτε και γενικά, γράψτε μας και ό,τι θέλετε, αλλά σίγουρα το ονοματεπώνυμό σας.
0: Ακριβώς.
1: Θα καταλάβουμε εμείς,
0: ναι, εμείς
1: αν είναι για αυτό.
0: Μέχρι εκεί μας κόβει. Λοιπόν,
1: μπορούμε.
0: Μέχρι εκεί μπορούμε. Λοιπόν, θέλω να... Αυτό που λέγαμε πριν, δεν ξέρω αν έχουμε τηλεφωνική γραμμή, αυτό που λέγαμε πριν για τη γλώσσα, το ιερό δισκοπότηρο λοιπόν της τεχνητής νοημοσύνης είναι η μετάφραση. Τα έχεις παρατηρήσει ότι ενώ έχει ξεφύγει κυριολεκτικά στο διάστημα οι δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης, ακόμη η μετάφραση ψιλομπάζει. Δεν γίνεται πουθενά πολύ καλή μετάφραση.
1: Δεν γίνεται και δεν γίνεται και στον προφορικό λόγο ακόμα. Δηλαδή, ακριβώς, δεν μπορείς αυτόματα πλέον να πούνε οι εταιρείες παραγωγής «Α, ωραία, οκ, okay, υπολεύτηκα και μπορεί αυτή η ταινία αμέσως να γίνεται η μετάφραση με υπότιτλους». Θέλει πολύ προσοχή και το βλέπουμε και στα άστοπους. Δηλαδή, όσοι κάνουμε content και για τα social και για τα YouTube mm-hmm. κτλ. Βλέπεις ότι όταν πας να περάσεις την εφαρμογή για υποτιτλισμό, δεν το καταλαβαίνει.
0: Είναι μακρύ και είναι μακρύ.
1: Θέλει πολύ δουλειά, ειδικά τα ελληνικά.
0: Και εδώ γίνεται το εξής, ναι, γιατί είναι και μια γλώσσα που συζητιέται. Δεν το κάνω, δεν το ξέρω, το φαντάζομαι.
1: Χέρια σε πάρα πολλά, δηλαδή οι εφαρμογές AI, αν τα χρησιμοποιείς σωστά, σου κερδίζει πάρα πολύ χρόνο. Και όπως συμβαίνει σε όλα τα πράγματα της τεχνολογίας, άμα τα χρησιμοποιείς σωστά.
0: Άκου τώρα τι γίνεται. Αυτά που είναι φαινομενικά τα πιο απλά είναι στις διάφορες επιστήμες και τα ιερά δισκοπότερα. Δηλαδή για την τεχνητή νοημοσύνη, εμένα μου το είχαν πει πριν από τόσο πάντων, όταν κάναμε ένα βιβλίο με κάποιον διαστημικό επιστήμονα, μου είπε ότι η τεχνητή νοημοσύνη όταν θα κατακτήσει 100% την μετάφραση, εκεί θα καταλάβει ότι έχει απογειωθεί. Θα είναι το αντίστοιχο του κέρδισε ο Deep Blue τον Κασπάρ.
1: Δηλαδή.
0: Πρόσεχε και τώρα. Στο διάστημα θα έχουμε και την άλλη εβδομάδα, την μεθεπόμενη τον κύριο Κρεμιζή. Έχουμε φύγει έξω από το ηλιακό μας σύστημα εδώ και 50 χρόνια. Λοιπόν, το ιερό δισκοπότηρο για τους επιστήμονες του διαστήματος είναι ο ήλιος. Αν κατανοήσουν τον ήλιο, τι λένε ήδη δηλαδή, αν κατανοήσουν τον ήλιο, θα κατανοήσουν τα πάντα για το σύμπαν.
1: Πάντως ξέρεις το γεγονός ότι δεν έχει άπειρες δυνατότητες ή άπειρες, έχει πολλές δυνατότητες η τεχνητή νοημοσύνη. Καταλαβαίνω και γιατί προκαλεί και ένα φόβο, την απειλή. Γιατί άμα δεν μπορείς να ορίσεις το όριο της, αυτό αυτομάτως δημιουργεί και ένα αντανακλαστικό ότι μπορεί και να γίνει το οτιδήποτε. Και η αλήθεια είναι ότι βλέπουμε δηλώσεις και από τις ίδιες εταιρείες και τις εταιρείες τεχνολογίας και από επιχειρηματίες, δηλαδή είναι μόνο από ενός καταναλωτών ή από πολιτικούς ή καθηγητές. Λένε και οι ίδιοι ότι δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνει και πώς μπορεί να εξελιχθεί και να αυτονομηθεί λοιπόν η τεχνητή νοημοσύνη. Επειδή φτιαχτεί από ανθρώπους, έτσι.
0: Εγώ μένω στο...
1: Όλα τα data και όλες οι εντολές είναι από εμάς και οι εντολές που τις έχουμε δώσει και τα prompt.
0: Λοιπόν, σήμερα υπήρχε αυτή η συνάντηση του Βασιλιά Κάρολου με τους ηγέτες των μεγαλύτερων οργανισμών τεχνητής
1: νοημοσύνης.
0: Κάνανε ωραία ανακοίνωση. Έκανε μια ωραία ανακοίνωση. Πολύ ωραία ομιλία του. Αναζητήστε τη. Ο Κάρολος αποδεικνύεται μια μορφή σε σχέση και με τα θέματα που ασχολείται και με τον τρόπο που ασχολείται.
1: Δεν το έχω παρακολουθήσει, να σου πω την αλήθεια, το πώς κινείται. Αυτό σήμερα όμως που μου έστειλε αυτή την είδηση, το ότι υπήρξε μια συγκέντρωση μαζί με επιχειρηματίες στη Σκωτία και συζήτησε για τεχνητή νοημοσύνη και πώς αυτό μπορεί να επηρεάσει. Και υπήρξαν έτσι.
0: Και ο Κασάβης ήταν εκεί.
1: Ναι.
0: Ήταν όλοι αυτοί οι σπουδαίοι. Υπάρχει.
1: Και υπήρχε μια συζήτηση γύρω από αυτό.
0: Να σου θυμίσω.
1: Για τεχνητή νοημοσύνη και το πώς μπορεί, ας πούμε, να μας. Να εξελιχθεί για τις ζωές μας και την καθημερινότητά μας. Πέρα από την εργασία και τι μπορεί αυτό να αλλάξει σε θέσεις εργασίας.
0: Θυμάσαι τη σύνοδο των G7 στο Παρίσι πριν από αρκετούς μήνες. Λοιπόν, θυμάσαι όταν έγινε ότι κάποια στιγμή οι G7 φωνάξανε μέσα στην αίθουσα τους 4 CEO των μεγάλων εταιριών της τεχνητής νοημοσύνης και γίνανε 11. Δεν έχει ξανασυμβεί αυτό να προσκληθούν με τους ισχυρότερους 7 του κόσμου, ας πούμε, που εμπολής ισχύει ότι αυτοί είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει να νιώθουν ότι πρέπει να προσκαλέσουν τους CEO ενός πεδίου που ήταν η τεχνητή νοημοσύνη και συνομιλήσανε. Δεν θυμάμαι αν βγήκε ανακοίνωση, καλά δεν θα πάνε και κανένα μεγάλο μυστικό, αλλά προφανώς είπαν πώς θα την ελέγξουμε. Είναι το μεγάλο πρόβλημα του 21ου αιώνα. Προστέθηκε, το έγιναν 3 τα προβλήματα.
1: Εντάξει, με κάθε, όπως έχει αποδειθεί και στην ιστορία, με κάτι το οποίο φέρνει μια τεχνολογική επανάσταση, πρέπει να κοιτάς και πώς αυτό θα το οριοθετήσεις και θεσμικά και με ένα πλαίσιο για να μην ξεφύγει. Τώρα αυτό όντως είναι κάτι καινούριο, αλλά σου λύνει και τα χέρια, εγώ θα το ξαναπώ. Βοηθάει πάρα πολύ στη δουλειά, βοηθάει πάρα πολύ όταν είσαι senior, δηλαδή... Ξέρεις και να τα αξιολογείς και να τα φιλτράρεις αυτά που σου δίνει.
0: Το κυριότερο.
1: Κάνεις πολύ γρήγορα να βρεις τις πηγές, αντί να διάβαζες 10 βιβλία, για παράδειγμα. Μπορεί να σου κάνει μια βοήθεια. Όχι όμως να σκεφτεί για σένα.
0: Το κυριότερο για την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Όχι να γράψει για σένα.
0: Μερικοί το χρησιμοποιούν, αλλά το κυριότερο όλο νομίζω είναι η βοήθεια που έχει δώσει στην πραγματική απογείωση της ιατρικής. Στην ιατρική δηλαδή γίνεται κανονική κοσμογονία, δεν υπάρχει άλλη λέξη να το περιγράψει. Είναι ο χρυσός αιώνας ιατρικής.
1: Θα πιστευόσουν αν ήξερες ότι ένα ρομπότ κάνει εγχείρηση επέμβαση.
0: Ένα ρομπότ, τι εννοείς, χωρίς να υπάρχει παρέμβαση
1: ανθρώπου. Ναι, χωρίς. Δηλαδή, αν ας πούμε κάνω εγώ τώρα μια προβολή στο μέλλον.
0: Χωρίς παρέμβαση ανθρώπου δεν υπάρχει. Δεν θα το εμπιστευόμουν. Αλλά δεν είναι το θέμα εκεί. Η τεχνητή νοημοσύνη, θα σου πω, αυτή η επανάσταση που περιλαμβάνει την τεχνητή νοημοσύνη και το διαδίκτυο, έχει την εξής ιδιορυθμία, Ελένη. Η πρώτη βιομηχανική επανάσταση, τι έγινε, ο ατμός, τα τρένα, ξεσηκώθηκαν αυτοί που πετάλωναν ανάλογα. Ωραία. Η δεύτερη, το ηλεκτρισμό, ξεσηκώθηκαν αυτοί που φτιάχνανε κεριά. Τι είναι αυτά τα πράγματα, αν του διαβόλου ανοίξετε τα παράθυρα. Αυτή είναι πραγματική διάλογη δηλαδή. Μάλιστα εισβάλανε και έγινε μια εισβολή στη Γαλλική Εθνοσυνέλευση, ανοίξετε τα παράθυρα. Το βηματισμό της τον βρήκε η ανθρωπότητα. Αυτή η τεχνητή νοημοσύνη, αυτή η επανάσταση που περιλαμβάνει και την τεχνητή νοημοσύνη, η τέταρτη, η πέμπτη που βρισκόμαστε τώρα και στην έκτη μπορεί ήδη, έχει ένα βασικό χαρακτηριστικό που δεν είχε καμία προηγούμενη. Η ανθρωπότητα είναι ηθικά απροετοίμαστη. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Το προηγούμενο δεν ήταν ηθικά απροετοίμαστη και δεν μπορείς αυτό δεν μπορεί να καλυφθεί η ηθική απροετοιμασιά. Και φαίνεται αυτό από τα social, τη διαχείριση που γίνεται κτλ. Και αυτό το κάνει το πρόβλημα τεράστιο και πρωτόγνωρο. Το πώς θα καλυφθούν οι δουλειές, μπορεί κάποιοι, ίσως και αρκετοί δυστυχώς, θα χάσουν τη δουλειά τους, κάποιοι πολύ περισσότεροι από ό,τι φαίνεται θα βρουν άλλες καινούργιες δουλειές, αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που ζούμε, πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν,
1: θυμάσαι χθες που λέγαμε για τον Καναδά και την πρόσκληση της Φοντερ Λάιεν, της πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που είπε να γίνει συνδεδεμένο μέλος ο Καναδάς. Δεν μπορεί να γίνει κανονικό μέλος. Ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί πώς θα είναι αυτό το θεσμικό πλαίσιο. Πάντως σήμερα κάνανε μια ανάρτηση χιουμοριστική όπου τους έβαζε σε σχέση ίσον καρδούλα, δηλαδή για Ευρωπαϊκή Αυτή
0: που κάνανε παλιά στα παγκάκια.
1: Ναι, ίσον love, καρδούλα, για να δείξουν ότι υπάρχει τώρα εδώ ένα κανονικό φλερτ. Και γι' αυτό θα μας πει η συνάδελφος και δημοσιογράφος του Καναδά, η Ιουστίνη Φραγκούλη, είναι μαζί μας. Χαίρετε, καλησπέρα.
0: Κάνετε.
2: Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
1: Για πείτε μας για αυτό το φλερτ.
2: Αυτό δεν είναι απλώς φλερτ. Μιλάμε για στενό μαρκάρισμα.

0: ξέρω, δεν υπάρχει σόγαβρο στο θέμα αυτό. Είναι και οι δύο. Τρικωμένοι, λοιπόν.
1: Παλιά υπήρχε συγγνώμη που σας διακόψω, σε ελληνικές ταινίες υπήρχε ο κακός που ήταν ο Τσαγανέας, ας πούμε, ο οποίος δεν ήθελε με τίποτα το γάμο. Τα σόκα βαδία, εδώ είναι ο Τραμπ σε αυτό το ρόλο. Είπε, αν το κάνουν, δεν ξέρω, είδατε το βίντεο. Που είπε ότι αν το κάνουν.
0: Το βίντεο,
1: ναι, ναι, πρέπει να το δείτε, οι απειλές.
0: Ναι, ακούστε, εμείς ως Καναδάς, όπως γνωρίζετε, είχαμε την απόλυτη διμερή σχέση ή μάλλον τριμερή με την περίφημη ΝΑΦΤΑ και μετά την Κιούσμα, με την Αμερική και το Μεξικό. Mm-hmm. Δυστυχώς ο Τραμπ από την αρχή που ανέλαβε άρχισε να τρίζει τα δόντια του, μας είπε ότι θα γίνουμε το 51ο των Ηνωμένων Πολιτειών, κορόιδευε τον Τζάστιν Τρούντο, έφυγε ο Τρούντο, ψηφίστηκε ο Κάρνι. Ο Μαρκ Κάρνι δεν είναι ένας τυχαίος άνθρωπος. Είναι ο μεγαλύτερος τραπεζίτης του 21ου αιώνα. Ήταν τραπεζίτης της Γενικής Τράπεζας του Καναδά για μια οχταετία και κατέβασε πάρα πολύ τα επιτόκια, γιατί ακόμα τότε ήταν υψηλά τα επιτόκια, και επίσης μετά είναι ο πρώτος τραπεζίτης που έγινε εκτός Αγγλίας, που έγινε ο τραπεζίτης της Αγγλίας για το περίφημο Brexit, όπου πάλι οδήγησε τη λίρα σε μια ομαλοποίηση σε σχέση με αυτό το οποίο, το τράνταγμα το οποίο είχε συμβεί στην αγορά λόγω του Brexit. Μιλάμε λοιπόν για έναν παίχτη διεθνή.
1: Να πούμε μόνο ότι όσες φορές έχει μιλήσει είναι πραγματικά εντυπωσιακός. Δηλαδή, ναι, ακόμη και σαν διεθνή φόρα που μιλάει, είναι πραγματικά εντυπωσιακός στη δομή του λόγου του και στη σκέψη του.
0: Ακριβώς. Επομένως, έχουμε δύο στοιχεία. Πρώτον, είναι διεθνής παίχτης, τρομερά απολαμβάνει του σεβασμού όλων των ηγετών και της Ευρώπης και της Ασίας. Και επίσης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μία και χιούμορ φοβερό, τον γνωρίζω προσωπικά και είναι και πάρα πολύ φιλέλληνας, πρέπει να σας πω. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ο λόγος του είναι και συμβόλαιο και ηγείται πλέον των μικρομεσαίων χωρών. Είναι δηλαδή ο ηγέτης, ο νέος ηγέτης της Δύσης. Μέσα σε ένα χρόνο αφότου έγινε πρωθυπουργός έχει γίνει ο άνθρωπος κλειδί και ο άνθρωπος σύμβολο, μάλλον ο ηγέτης σύμβολο.
2: Τώρα αυτό είναι κάτι το οποίο εσείς και ως δημοσιογράφος υπήρχαν ως πληροφορίες ότι μπορεί να υπάρξει μια τέτοια δήλωση, υπάρχει ένα τέτοιο κλίμα για να έρθει πιο κοντά η Ευρώπη με τον Καναδά.
0: Φυσικά, με αυτό που διαβάσατε έχουν αρχίσει, έχουν ήδη προχωρήσει σε συμφωνία να είναι να έχουν μια σύνδεση. Πρώτα απ' όλα έχουμε τη ΣΕΤΑ, η οποία είναι η διμερή συνθήκη μεταξύ Καναδά και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μια εμπορική συμφωνία. Η οποία
2: και γιατί ήταν τόσο έκπληξη. Και γιατί ήταν τόσο έκπληξη, δηλαδή, το γεγονός ότι το είπε τώρα η Φοντερ Λέιεν.
0: Θα σας πω γιατί. Ναι, θα σας πω. Πρώτα απ' όλα θέλει να είναι πολιτικά πλέον η πολιτική σύνδεση, δηλαδή θέλει να μπει και στη Σέγγεν ο Καναδάς. Ναι. Γι' αυτό είναι
2: σωστά.
0: Δεν είναι απλώς μια εμπορική συμφωνία. Λέει επίσης, όπως ξέρετε, μπήκε στη Eurovision ο Καναδάς. Εντάξει, δηλαδή όλα αυτά είναι
2: όλο
0: βήματα,
2: πιο κοντά βηματάκια.
0: Γιατί,
2: ναι, σωστά.
0: Γιατί δεν είναι βηματάκια, είναι μεγάλα βήματα. Το γιατί η Ευρώπη είναι η μεγαλύτερη αγορά.
1: Αλλά δεν είναι μόνο
0: μεγαλύτερη
1: αυτό.
0: Αγορά του κόσμου.
1: Αυτό ίσως αυτό είναι ένα θέμα το οποίο είναι το πιο σημαντικό, αλλά υπάρχει κάτι άλλο το οποίο είναι ακόμη πιο σημαντικό κατά τη γνώμη μου και είναι άειλο. Δηλαδή το ότι οι αναφορές γίνονται ότι η Ευρώπη με τον Καναδά έχουν ακριβώς τις ίδιες δυτικές αξίες. Και αυτό είναι κάτι το οποίο, ναι, μα αυτό είναι ακριβώς που ενοχλεί λίγο και τον Τραμπ. Ότι ξέρεις, με τον Καναδά έχουμε τις ίδιες αξίες που βάζουν, αφήνουν να εννοηθεί ότι ακριβώς η Αμερική του Τραμπ δεν τις έχει. Και είναι σωστό ότι έχουμε.
0: Αυτό.
1: Ναι, αυτό είναι ίσως που είναι άειλο μεν, αλλά πολύ σημαντικό δε. Ότι εμείς είμαστε εδώ, είμαστε Δύση. Πείτε μου κάτι, μια ερώτηση, αν μου επιτρέπετε, κυρία Φραγκούλη. Όταν έλεγε όλα αυτά ο Τραμπ στην αρχή, σε γενικές γράμμες, γιατί δεν υπάρχει ένα έννοιο πράγμα, ο λαός του Καναδά τα παίρνει λίγο στα

0: πολιτεία ή προσβαλόταν κιόλας, δηλαδή όταν έλεγε θα σας κάνω 50 πρώτη
1: πολιτεία.
0: Εννοείται,
1: όταν πηγαίνει εκεί πέρα ο Πρωθυπουργός του Καναδά, ο Τρουντό, στην Ουάσιγκτον να έχουν διμερείς συνομιλίες και του λέει «Α, εσύ είσαι ο κυβερνήτης του 51ου Έλα, δηλαδή οι Καναδοί πρέπει να σας πω ότι εθίχτησαν πάρα πολύ, το πήραν πολύ προσβλητικά και προσωπικά αυτό και δημιουργήθηκε για πρώτη φορά μια εχθρότητα με την Αμερική που είναι όμορη χώρα και που είναι ο μεγαλύτερός μας καταναλωτής στις πρώτες ύλες είναι η Αμερική. Είχαμε απόλυτη εξάρτηση και στο εμπόριο και στις διμερείς σχέσεις κλπ. Αυτό που έγινε λοιπόν είναι ότι δημιουργήθηκε, όπως ξέρετε, ένα κλίμα έτσι πολύ μεγάλης απόστασης και την ίδια ώρα σταμάτησαν οι Καναδοί οι οποίοι πηγαίνανε στο Μαϊάμι για διακοπές, πηγαίνανε στη Νέα Υόρκη για shopping, πηγαίνανε πάρα πολύ, δηλαδή ήταν πάρα πολύ φιλικοί και πολύ μεγάλο τουρισμό είχαν προς την Αμερική. 60% έπεσε οι πτήσεις, 60% μειωθήκανε. Και πρέπει να σας πω επίσης, θα σας πω και αυτό γιατί είναι προσωπική εμπειρία. Επειδή εγώ πηγαίνω, έρχομαι στη Νέα Υόρκη, καθότι εκεί ζει ο γιος μου και κάθε δεύτερη εβδομάδα περίπου είμαι στη Νέα Υόρκη, οι καημένοι Αμερικάνοι μας λένε «Σας αγαπάμε, μην ακούτε, ο Τραμπ είναι μια άλλη κατάσταση, εμείς αγαπάμε πάρα πολύ τους Καναδούς».
0: Μισό λεπτάκι, εσείς πάτε στο East Coast. Αν πηγαίνατε τίποτα στους Rednecks, δεν ξέρω τι ακριβώς θα λέγανε ο πρόεδρος έχει δίκιο. 51η πολιτεία.
1: Συμφωνώ, αλλά όμως τώρα εμείς πάμε στην Ελλάδα που είναι
0: εδώ μπαίνει το εξής. Σήμερα επομένως δόθηκε μεγάλη έμφαση σε αυτή την πρόσκληση της Φοντελάιν να υπάρξει αυτή η χαλαρή σύνδεση, ναι.
1: Δόθηκε
0: μεγάλη έμφαση, δόθηκε μεγάλη έμφαση στα μέσα στον Καναδά.
1: Γιατί είναι πολιτική, βεβαίως. Μα έτσι που κάνουμε αναλύσεις και μάλιστα εγώ έκανα και μια πολύ έτσι, έντονη ανάλυση στο Half Post Greece, ακριβώς γιατί έχει συμβεί αυτό. Δηλαδή γιατί στρέφεται ο Καναδάς τόσο στενά και θέλει μια τέτοια χαλαρά σχέση εξάρτηση και θέλει να μπει στη Σέγγεν.
0: Πάντως για να περιγράψουμε και αυτό που είπε η Ελένη στην αρχή, αυτό που κυκλοφόρησε ένα αστεράκι, αυτό είναι από τα 12 αστεράκια τα κίτρινα της σημαίας Ευρωπαϊκής Ένωσης, συν το Maple Leaf, τι είναι αυτό που είναι τη σημαία του Καναδά, ίσον καρδούλα.
1: Πλατανόφυλλο.
0: Ναι. Λοιπόν, πολύ ενδιαφέρον. Ζείτε ενδιαφέροντες καιρούς. Έτσι και εσείς.
1: Να σας πω, πρώτα απ' όλα, πρέπει να σας πω όμως, να σας πω στο τέλος τι έχει συμβεί. Οι Καναδοί, γενικά, επειδή υπάρχει το γαλλικό στοιχείο και το αγγλόφωνο, έχουν μια χαλαρή συνείδηση ταυτότητας. Είμαι Καναδός, όχι είμαι Κεμπεκουά, είμαι Τωροντιανός. Ξαφνικά δημιουργήθηκε μια ισχυρή συνείδηση Καναδού. Είναι για πρώτη φορά που το βλέπουμε
0: Εθνική συνείδηση που δεν υπήρχε.
1: Ήταν μια αμυντική ας πούμε φάση που λέει εγώ είμαι Καναδός. Ναι, είμαι περήφανος Καναδός. Που αυτό δεν το ακούγαμε ποτέ.
2: Ωραία.
0: Ωραία είναι αυτά.
2: Ωραία.
1: Ναι, είναι πολύ ωραία και εμείς είμαστε πολύ χαρούμενοι που έχουμε τον Μαρκ Κάρνι ηγέτη
0: Έχει πάρει πολλούς πόντους ο Κάρνι.
1: Είναι εξαιρετικός, ρε παιδιά, δεν είναι.
2: Πήρε και χειροκροτήματα στο Ευρωκοινοβούλιο την ώρα που μιλούσε η κυρία Φοντερ Λάιεν.
0: Η παρουσία του γενικά έχει πολύ ενδιαφέρον το σκεπτικό του, που δικαιολογείται απόλυτα από αυτό που λέει η κυρία Φραγκούλη για το ιστορικό του, δηλαδή ξέρει να εκφράζεται. Ωραία,
1: ναι.
0: Υπέροχα.
1: Και είναι επίσης μεγάλος παίχτης τα χρηματοοικονομικά. Δεν υπάρχει πέτρα, δεν υπάρχει πέτρα που δεν το ξέρει. Ναι.
0: Εμείς για να γιορτάσουμε θα βάλουμε ένα Νίλ Γιάνγκ που είναι Καναδός.
2: Προβλέπω, κυρία Φραγκούλη, ότι θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Σας ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Καλό βράδυ στους ακροατές.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας.

0: Καλησπέρα σας. Είναι το δελτίο ειδήσεων στις 11 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Εύη Βυσβάρδη. Κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην ΕΡΤ. Ο κ. Μητσοτάκης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβασης στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί έκτακτης και προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Όπως είπε, οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Η θάλασσα λίγο αγριεύει, είπε αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά, σημειώνοντας ότι δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, χωρίς ωστόσο να αποκλείει ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Για την επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια, τόνισε ότι αποτελεί αναφέρετο δικαίωμα της Ελλάδας που είναι κατοχυρωμένο από το διεθνές δίκτυο. Αναφορικά με την αγορά εργασίας, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να καταργηθεί κανένα επίδομα ανεργίας, σημειώνοντας ωστόσο ότι απαιτείται διαφορετική αντιμετώπιση σε περιπτώσεις όπου απορρίπτονται συστηματικά διαθέσιμες θέσεις εργασίας. Για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι υπάρχει συντονισμός με τη γαλλική πλευρά και σύντομα το έργο θα ολοκληρωθεί. Έντονη ήταν η αντίδραση των κομμάτων της αντιπολίτευσης στη συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Το ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε τον κύριο Μητσοτάκη ότι αρνείται να φορολογήσει τα υπερκέρδη των δηληστηρίων την ώρα που επικαλείται έλλειψη δημοσιονομικού χώρου για πρόσθετη στήριξη των πολιτών. Σχολιάζοντας τις δηλώσεις για το επίδομα ανεργίας, το ΠΑΣΟΚ αναφέρει ότι μετά από τετραήμερη σιωπή και αφού μέτρησε τον θόρυβο στην κοινωνία από την αποκάλυψη της κρυφής ατζέντας της κυβέρνησης για την περικοπή της καταβολής του επιδόματος ανεργίας στους 2 μήνες, ο κύριος Μητσοτάκης τελικά άδειασε τον κύριο Μαρινάκη για να μην αδειάσει τον εαυτό του. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν ανακοίνωσε μέτρα για την ενέργεια, ανακοίνωσε ότι θα ανακοινώσει μέτρα. Σχολίασε με ανακοίνωσή της η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, επισημένοντας ότι ακόμη και η έννοια της οριζόντιας αύξησης παραμένει θολή, αφού την ίδια στιγμή επικαλέστηκε γεωγραφικά και κλιματικά κριτήρια. Έρευνα ξεκινάει η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος στο προφυλακισμένο ζευγάρι ιατρών που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Θα αξιολογηθούν όλα τα στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, ενώ θα εξεταστούν ενδελεχώς τα οικονομικά στοιχεία των 2 προφυλακισμένων γιατρών. Σε περίπτωση που προκύψουν ενδείξεις για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, ο επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής θα στείλει τα στοιχεία στον εισαγγελέα και θα προχωρήσει σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων. 2 σημαντικά στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα της εισαγγελίας στα γραφεία του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών φέρνει στο φως το Mega News 104,6. Όπως αποκάλυψε η δημοσιογράφος Έλενα Φιντανίδου, από τους φακέλους που συγκεντρώθηκαν, βρέθηκε τιμολόγιο που αφορά στην αγορά του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης από το Ιατρείο της Καρνεάδου. Επίσης, εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι τα πορίσματα των ελέγχων του Ιατρικού Συλλόγου δεν έφεραν αριθμούς πρωτοκόλου. Το στρατηγικό σχέδιο Ατζέντα 2030 και το νέο μοντέλο της ενεργού εθελοντικής εφεδρείας που αναβιώνει την αντίληψη του οπλίτη πολίτη παρουσίασε ο αρχηγός Γεθά στρατηγός Δημήτριος Χούπης στην 3η Σύνοδο Άμυνας της Πράγας. Οι αλλαγές που προωθούνται στηρίζονται σε 3 βασικούς πυλώνες. Γεωγραφική τοποθέτηση των στρατευσίμων με βάση τον τόπο κατοικίας τους. Τεχνολογική ισοτιμία των στρατευσίμων με τα επαγγελματικά στελέχη, ώστε η θητεία να προσφέρει ανάπτυξη τεχνικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων και ταχύτατη επιχειρησιακή ένταξη του 70% των στρατευσίμων εντός 14 εβδομάδων. Όσοι επικρατούν στην ιστορία είναι εκείνοι που διαθέτουν την προνοητικότητα να προβλέπουν τις εξελίξεις και να διαμορφώνουν τα γεγονότα αντί να διαμορφώνονται από αυτά, κατέληξε στην ομιλία του αρχηγός Γεθά. Έχω μια μεγάλη απόφαση μπροστά μου, να μπω και να τους εξοντώσω ή όχι, διερωτήθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας στο Άξιος, αναφέροντας ότι πλησιάζει σε μια κρίσιμη απόφαση για τον πόλεμο στο Ιράν. Οι δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου αποκτούν ιδιαίτερη σημασία εν ώψη της προγραμματισμένης συνάντησής του την Τρίτη με τους ηγέτες 6 χωρών του κόλπου.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Μεγάλη ευρωπαϊκή βραδιά για τον Όφη. Η ομάδα της Κρήτης ξεκίνησε με νίκη της υποχρεώσης της στη League Phase του Europa League, επικρατώντας τη Hoffenheim με 2-0. Μία ανάσα από τη 10η θέση της βαθμολογίας της UEFA η χώρα μας, μετά τη χθεσινή νίκη του Ολυμπιακού επί της Γιαγκελόνια και την απόψινή επικράτηση του Όφη.
1: Ο καιρός.
0: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
1: Αύριο Παρασκευή στην Αττική θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Λίγες μόνο πρόσκαιρες νεφώσεις θα εμφανιστούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρεια ή βορειοανατολική με την ίδια ένταση πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε επίσης αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κατά διαστήματα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι αρχικά μεταβλητή και από το μεσημέρι νότιο ή νότιο-ανατολική 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα η ηλιοφάνεια επιστρέφει και θα κυριαρχήσει στις περισσότερες περιοχές. Ωστόσο, το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν κατά τόπους λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα πιο αυξημένες στα Ηπειρωτικά και το Ιόνιο, όπου κυρίως στα δυτικά ορεινά, αλλά και στο κεντρικό και νότιο Ιόνιο είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η άνεμη στο Ιόνιο θα είναι ασθενής και γενικά μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα απνέουν βόρειοι 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ, πρόσκαιρα στα νοτιοανατολικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, χωρίς όμως να ξεφεύγει από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 30 βαθμούς και τοπικά στα Ηπειρωτικά έως 31 βαθμούς Κελσίου.
0: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 11.30. Στα μικρόφωνα Μάκης Προβατάς, Ελένη Στεργίου.
2: Μέγα News 104,6. Διαβάστε στα νέα της Παρασκευής. Κίνητρα δίνουν δήμοι του Λεκανοπεδίου στις οικογένειες για την αντιμετώπιση του δημογραφικού. Ποια είναι και με ποια κριτήρια. Πώς διαβάζουν στο Μέγαρο Μαξίμου τις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Οι γκρίζες ζώνες τους και τα κρυφά μηνύματα. Καναδάς και Ευρωπαϊκή Ένωση θα βαδίσουν μαζί, έχοντας απέναντι τις Ηνωμένες Πολιτείες του Προέδρου Τραμπ. Και τώρα τι, μαζί ότο νέα. Πανάκριβα και δισεύρετα τα μικρά γιοταχή. Και όπως πάντα, πολυσέλιδη ομάδα. Όλα μόνο στα νέα της Παρασκευής.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Mega News 104,6 ακούτε. Ελένη Στεριού, Μάικς Προβατάς. Και στο στούντιο είναι μαζί μας ο κύριος Τζιάννη.
1: Ζεμπουλάκι.
2: Καλησπέρα σε όλες.
0: Μιλάς ιταλικά, δεν σε έχω ρωτήσει.
2: Με τα χρόνια κάτι έχω μάθει, αλλά baby Italian δεν...
0: Σπαγκέτι αλτέντε και τέτοια.
1: Ναπολιτάνα, τσάου. Πώς πέρασες? Ήσουν στο Φεστιβάλ Βενετίας, κάθισε εκεί αρκετές μέρες, χάλια. Ήθελες να γυρίσεις?
2: Κοίταξε, υπάρχει μια παρεξήγηση, τα έχω πει πολλές φορές και στο Μάκη και σε άλλους που με ρωτάνε και μου λένε για τα κόκκινα χαλιά και για το Σταρ και όλα αυτά. Ναι, όλα αυτά ισχύουν, αλλά δεν ισχύουν τόσο πολύ για τους δημοσιογράφους. Οι δημοσιογράφοι εκεί πέρα είναι για άλλο πράγμα. Είναι για να βλέπουν ταινίες, για να καλύπτουν ρεπορτάζ, να βγαίνουν συνεντεύξεις τύπου, να κάνουν συνεντεύξεις με ηθοποιούς και σκηνοθέτες. Και γενικά να τρέχουν, γιατί μέσα σε όλο αυτό το πράγμα που περιέγραψα πρέπει και να τα γράψεις αυτά ή να τα πεις σε ένα βίντεο ή οτιδήποτε.
0: Στέλνεις κάθε μέρα κείμενα όταν είσαι φεστιβάλ?
2: Ναι, βέβαια. Καθημερινή ανταπόκριση. Και αυτό μαζί με τη διαμονή που είναι μακριά, που πρέπει να τρέχεις με λεωφορεία και με το ένα και με το άλλο, δεν θα έλεγα ότι είναι και τόσο ξεκούραστο. Υπάρχουν βέβαια άλλες χρονιές που είναι λιγότερο κουραστικές από άλλες. Θα μπορούσα να πω αυτό. Φέτος ήταν αρκετά πιεστικό. Έκανα 20 συνεντεύξεις. Ναι, είναι σχεδόν...
0: Δύο τη μέρα δηλαδή?
2: Έφτασα και 5 την ημέρα.
0: Έλας.
2: Σε κάποια... Κάποιες μέρες καμία, αλλά...
0: Τώρα πια, ας πούμε, τώρα για να το πούμε, ότι κάνεις 5 συνεντεύξεις, προφανώς η εμπειρία σε βοηθάει. Γιατί αν είχες τον πρώτο καιρό, δεν μπορούσες να κάνεις πάνω από 1 ή 2 maximum. Οι 5 συνεντεύξεις, γιατί ξέρεις πια με ποιον μιλάς, ξέρεις το έργο του.
2: Ναι.
0: Και να μην ξέρει, να είναι καινούριος, πρωτοεμφανιζόμενος, ξέρεις γενικά τι γίνεται σε αυτή τη ζωή.
2: Έχω μεγαλύτερη άνεση από ό,τι είχα πριν από 25 χρόνια, σίγουρα. Αλλά δεν πάβει να είναι όμως και, ξέρεις, όταν είναι ο Jeffrey Rush. Είναι ο Τζέφρι Ράτζερ, παιδί μου. Τον είδα για πρώτη φορά, μάλιστα.
0: Τι ωραίο.
1: Πώς θα θυμάσαι την πρώτη σου συνέντευξη?
2: Τη θυμάμαι, ναι.
1: Ποια ήταν και τι?
2: Ήταν στις Κάνες.
1: Τι έκανες εκεί, δηλαδή πώς ένιωθες?
2: Ένιωθα. Όμορφα ένιωθα. Λίγο κομπλαρισμένους, αλλά μιλάμε τώρα για το 94. Είχες γεννηθεί το 94.
1: Ήμουν μικρή, αλλά ναι, εντάξει, φαντάζομαι όμως ότι τότε δεν υπήρχε και αυτή η πολυπλοκότητα που έχουν τα μίντια τώρα. Πρέπει να στείλεις εφημερίδα, πρέπει να το πεις στο YouTube, πρέπει να το πεις στα social. Έχει
0: φάξ, θα έστειλε την πρώτη.
1: Φάξ, όχι φάξ.
0: Το 94 με τι?
2: Το 94 ήταν φάξ.
1: Δεν υπήρχε κομπιούτερ. Κομπιούτερ και αριθμοί, δεν ξέρουμε κομπιούτερ.
0: Μην παρεμβαίνεις σε συζήτηση γερόντων. Υπήρχε φάξ.
2: Δεν ξεχάσω αυτό, είναι ενδιαφέρον. Είναι ενδιαφέρον το κομμάτι αυτό της κουβέντας για να πούμε και λίγο για τους νεότερους ανθρώπους, πως θυμάμαι σαν τώρα να είμαι στο ταχυδρομείο των Κανών, ναι. Το οποίο νομίζω μετά δεν υπάρχει, ή μικρύνε κάπου μετά.
0: Εισάλλιωσες γραμματόσημο και έστειλες?
2: Για να προλάβω την επόμενη έκδοση, την επόμενη έκδοση του TV Zapping, φαντάσου.
0: Ναι.
2: Ούτε καν η εφημερίδα, περιοδικό. Ήμουνα με τον Χρήστο το Μίτσι, ναι. Και στέλναμε με το ταχυδρομείο φωτογραφίες και τέτοιου τύπου υλικό. Τώρα ναι, κάτι το οποίο χρειάζεται πλέον δευτερόλεπτα.
0: Δεν θέλω να σε τρομάξω.
1: Δεν το σκέφτηκα καν αυτόν τον τρόπο. Λες φάξ και νομίζω ότι μου κάνεις πλάκα.
0: Καθόλου, παιδάκι μου. Τι εννοείς?
1: Δεν υπήρχαν τα. Όλοι
2: τότε με φάξ.
0: Φάξ καταργήθηκε το 2000, το 99-2000.
2: Ναι, όλοι τότε ήταν με φάξ και μάλιστα.
1: Δεν ξέρω πώς είναι αυτό, δηλαδή email κανονικά.
2: Εντάξει,
1: και τα διόρθωνες και στο χέρι.
2: Ναι, υπάρχουν άνθρωποι που δεν ξέρουν καν τι είναι το φαξ.
0: Πες μου, ο Τζέφρι Ράς ήταν ωραίος. Έχει χιούμορ αυτός?
2: Η ταινία είναι πάρα πολύ βαριά στην οποία παίζει. Είναι, έγραψε στην κριτική μου, λέγεται Mr. Nelson, did you kill people?
0: Ναι.
2: Κύριε Νέλσον, σκοτώσατε ανθρώπους? Με ερωτηματικό.
0: Είναι πραγματική ιστορία, δηλαδή.
2: Ναι.
0: Έτσι ακούγεται.
2: Είναι. Αφορά τη μεταπολεμική τραυματική εμπειρία του ανθρώπου όμως που εγκλημάτισε στο πόλεμο.
0: Το οποίο δηλαδή, είναι ο ίδιος στο Βιετνάμ, ξανά.
2: Ναι, θέμα είναι Βιετνάμ, όντως. Και είναι αληθινή ιστορία ενός ανθρώπου που δεν ζει πια, που ο οποίος δεν μπορούσε να ζήσει μετά από αυτά που έκανε, τις θηριωδίες που έκανε στο Βιετνάμ. Και μάλιστα έφτασε στο σημείο να χρειαζόταν άμεση κλινική βοήθεια. Και ο Ράς κάνει τον ψυχίατρό του.
0: Α.
2: Παίζει, λίγο παίζει, αλλά είναι πάρα πολύ καλός. Γιατί εντάξει, είναι
0: αυτός που παίζει κυρίως με τις σιωπές του, τώρα που το σκέφτομαι. Δεν παίζει ακριβώς με μόνο.
2: Και με το πρόσωπο.
0: Και με τη μούρη του.
2: Ναι.
0: Με το πρόσωπο,
2: ναι.
0: Με τις σιωπές.
2: Ναι, και φαντάσου, έγραψα στην κριτική μου ότι μπροστά σε αυτή την ταινία το πλατούν είναι νηπιαγωγείο. Γιατί δεν μπορείς να φανταστείς τι δείχνει να κάνουν οι Αμερικάνοι στρατιώτες στο Βιετνάμ. Ο σκηνοθέτης είναι ένας Ιάπωνας.
0: Ιάπωνας?
2: Ναι. Γιακαμότο.
1: Γιακαμότο.
0: Το μότο σαν το Όπουλος.
2: Ναι.
0: Το δικό μας.
1: Καλά, εμένα στη δικιά σου δουλειά, Γιάννη, δηλαδή αυτό το που καλύπτεις, έχω θέμα με τα ονόματα. Δεν θα θυμόμουν κανένα. Δηλαδή θα ήταν όλοι ένα-ένα. Θα τους έλεγα όλους
2: ανάλογα,
1: τάκι.
0: Όλους Γιακαμότο.
1: Όλους τάκι. Ναι, όλους τάκι.
2: Ανάλογα την τριβή που έχεις, μωρέ, σε όλες τις...
1: Όχι, είναι δύσκολο να θυμάσαι ονόματα, ρε, φαντάζομαι ότι παθαίνεις
2: πάρα πολλά. Το έχω ξανακούσει, ναι.
1: Στα δικά μας τα ρεπορτάζ, εντάξει, επαναλαμβάνονται τα ονόματα, τελείωσε.
0: Ελένη, ένα time out, σε παρακαλώ πολύ. Καταρχάς, ο Γιάννης είναι μοναδική περίπτωση σε θέματα μνήμης. Δηλαδή, το Γιάννη μπορεί να το ρωτήσει τώρα, στον ονό, πες ποιος στο πάρτι, ας πούμε, ήταν αυτός που ανέβηκε και τραγουδούσε. Τώρα του κάνω ερώτηση κανόνιση για να μην βγάλει σα πρόπολο. Που ανέβηκε στο και τραγουδούσε αυτό το ιταλιάνικο τραγούδι.
2: Το παραδοσιακό.
0: Το παραδοσιακό.
2: Στο γάμο.
0: Ναι, με ετοιμάσου να ακούσει το όνομα του κυρίου Λάκη, ο οποίο δεν έπαιξε ποτέ ξανά. Παρακαλώ, κύριε.
2: Και όμως δεν το θυμάμαι. Δεν το θυμάμαι το όνομα του παππού εκείνου.
0: Θυμάσαι τα παππού με ένα σταυρωτό σακάκι τουλάχιστον.
2: Και ότι χοροπηδούσε.
1: Πε ένα όνομα, δεν το δέσα.
0: Όχι, εντάξει, είναι ο Γιάννης. Δεν υπάρχει. Και είναι γενικά αποδεκτός από όλους, από όλο το συνάφι που δεν είναι και το καλύτερο όλων. Δηλαδή υπάρχουν ζηλοφθονίες. Αλλά σαν ο Γιάννης στη μνήμη δεν υπάρχει.
1: Εντάξει, είναι δύσκολο να θυμάσαι τους ονόματα συνέχεια.
0: Ο Γιάννης θυμάται και τις ταινίες, θυμάται τριβία ασύλληπτα.
1: Τώρα σε διέκοψα, βέβαια, έλεγε για το Γιακαμότο.
2: Όχι, για Μαμότο.
1: Για Γαμότο.
2: Αλλά. Όχι, ήθελα να πω ότι λέγαμε για τα φεστιβάλ, για το κλίμα των φεστιβάλ, επειδή με ρωτάνε πάρα πολύ, γιατί πολλοί κόσμος έχει την εντύπωση αυτού που βλέπεις στη τηλεόραση. Αυτό που βλέπεις στη τηλεόραση δεν είναι σκληρή δουλειά των δημοσιογράφων, είναι χαβαλές στο κόκκινο χαλί. Ναι. Με αυτούς να χαμογελάνε, να βάζουν αυτόγραφα. Ναι, εντάξει, αυτό είναι ένα κομμάτι του φεστιβάλ πάρα πολύ νευραλγικό, πολύ χρήσιμο για το φεστιβάλ γιατί αφορά το κοινό, αλλά είναι, υπάρχει και το πίσω από αυτό. Που αφορά εμένα και τους συναδέλφους.
0: Σου είχε χαμογελάσει ποτέ η Σαρλίζ Θερόν?
2: Έχω φωτογραφία με τη Σαρλίζ Θερόν.
0: Βάλε τραγουδί. Δεν. Περίμενε ένα μεγάλο όχι.
1: Στεναχωρήθηκε.
0: Βάλε ένα τραγουδί.

0: Έστειλε μήνυμα ο Στέλιος από το εξωτικό Vancouver. Και του άρεσε και το φαντάζομαι για τον Neil Young, το λέει. Καλησπέρα, καλησπέρα Στέλιο. Έστειλε και ο Αλέξανδρος ερώτηση προς το Γιάννη Ζουμπουλάκη, έτσι να την άνοιξουν στην Πο Γιάννη. Και η Λίνα που λέει, όταν ακούω Neil Young, δεν το βλέπω τι γίνεται, τι παθαίνει. Όταν ακούω Neil Young τρέχουν τα σάλια μου για road trips. Και ταξί, και όταν ακούω το Γιάννη Ζουμπουλάκη τρέχουν τα σάλια μου για ταξίδια γνώσης κινηματογραφικά. Λοιπόν, ο Αλέξανδρος λέει μια ερώτηση προς τον Γιάννη Ζουμπουλάκη. Πότε επιστρέφει. Α, δεν το ξέρουμε αυτό. Δεν το διαβάζω. Αν δεν μου δώσει το OK ο Γιάννης Αλέξανδρε, δεν μπορώ να το διαβάσω στον αέρα αυτό. Λοιπόν, ωραία. Μας είπες λοιπόν φωτογραφίσεις με τις αλήθειες. Τι θες τώρα, ας πούμε, μπράβο δηλαδή.
1: Όχι. Με ρώτησε η γυναίκα.
2: Εγώ ρώτησα.
1: Όχι, με ρώτησε εκείνη και μου λέει ποια είναι η πρώτη συνέντευξη.
0: Α, όχι, εγώ ρώτησα με τις αλήθειες.
1: Δεν είπαμε καν ποιο ήταν στη συνέντευξη.
0: Ποιος
1: ήταν? Ένας σκηνοθέτης, πιθανόν δεν το ξέρεις. Λέγεται Άλαν Ρούντολφ, σου λέει κάτι?
3: Ρούντολφ μόνο το ελαφάκι.
1: Εντάξει.
3: Δεν έχω ιδέα.
1: Ο φαύλος κύκλος της κυρίας Πάρκερ με την Jennifer Jason Leigh, στην οποία επίσης είχα μιλήσει, αλλά η πρώτη συνέντευξη ήταν με αυτόν. Ένας σκηνοθέτης που είναι λίγο παραγνωρισμένος, αλλά εμένα μου αρέσει. Τον ακολουθώ από πάρα πολλά χρόνια πριν. Μαθητής του Ρόμπερτ Άλτμαν και βοηθός του. Και την, νομίζω την ίδια χρονιά ή την επόμενη έκανα τον πρώτο μου μεγάλο στάρ που ήταν ο Νίκολας Κέιτζ.
0: Έλα.
1: Για την ταινία που κάνει τον γκάγκστερ, ένα ψυχοπαθή γκάγκστερ με τον...
3: Που είναι κωμωδία, λες.
1: Όχι, σκληρή. Σκληρή. Κάνει ένα ασθματικό Kiss of Death.
0: Το θανάτου. Τι ήθελα να πω, στο περιοδικό σινεμά γράφεις ακόμα?
1: Όχι, έχω σταματήσει.
0: Τότε έγραφε. Αυτό ήταν ένα παλιό αστείο.
3: Και εξηγήστε μου και εμένα το παλιό αστείο.
1: Έμπαινε... Εσύ έχεις κάνει τώρα, με έχεις κάνει πολύ, με έχεις βάλει στον πυρήνα.
0: Καθόλου, πολύ θετικά.
1: Ναι, εντάξει, αλλά δεν είμαι εγώ το θέμα, να πω τα πράγματα. Καταρχάς είπες για τις προσκλήσεις.
0: Το ποιος είναι το θέμα το αποφασίζει η Ελένη και εγώ. Εδώ Γιάννη που ήρθες.
3: Τα λες όλα λοιπόν, κάθε πέντε που τάρκες εδώ.
0: Έχουμε πει για τις προσκλήσεις, είπαμε το εξής. Ότι συμφωνήσαμε να είναι δύο μονές, ώστε να μπουν στη διαδικασία οι δύο ακροατές που θα κερδίσουν. Αν θέλει να πάει μόνος του, πάει μόνος του. Να μπουν στη διαδικασία, να πάρουν και ένα πρόσωπο μαζί, για να πούνε, έλα εδώ σου πληρώνω ένα εισιτήριο. Να δούμε μαζί σινεμά.
1: Αλλά είπες ότι είναι για την Παρασκευή, έτσι.
0: Για αύριο Παρασκευή.
1: Ταινία
0: είναι τένις.
1: Τένις Μαέστρο, που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτή η ταινία. Αλήθεια το λέω.
3: Ιταλική, εγώ διάβασα.
1: Ναι. Είναι μια ταινία, μια ιστορία ενηλικίωσης, αλλά η ενηλικίωση εδώ, το παράδοξο είναι ότι δεν είναι του παιδιού που είναι το σύνηθες, είναι του εκπαιδευτή του, που είναι ασυνήθιστο.
0: Δεν είναι spoiler αυτό τώρα που κάνεις, περίπου. Είναι ερώτηση κανονική.
1: Εντάξει, τώρα μπορεί να είναι και λίγο spoiler, αλλά... Δεν προδίδω πολλά λέγοντας ότι είναι μια σχέση ενός μαθητή του τένις με τον πρώην σπουδαίο τενίστα αλλά ρεμάλι πλέον εκπαιδευτή του, που κάνουν ένα road trip για ένα τουρνουά με στόχο να κερδίσει το παιδί. Και αυτός υποτίθεται ότι τον έχει εμπιστευτεί, ο πατέρας του έχει εμπιστευτεί σε αυτόν, το παιδί του θα τον κάνει πρώτο.
0: Ωραία.
1: Και το παιδί τελικά είναι αυτό που βοηθάει το δάσκαλο. Υπάρχει... Για να ξεφύγει από αυτό το λίθαργο στον οποίο είναι χρόνια.
0: Υπάρχουν πολλές ταινίες που ο υποτιθέμενος μαθητής γίνεται δάσκαλος.
1: Εντάξει, υπάρχουν κάποιες ταινίες, αλλά τόσο πολύ έντονο όσο εδώ, γιατί είναι ένας άνθρωπος πραγματικά στο χείλος του γκρεμού. Αλλά ναι, ότι υπάρχουν, ότι το νέο πλάσμα, ας πούμε, βοηθάει το παλιό που υποτίθεται θα το βοηθήσει εκείνο. Ναι, εντάξει.
0: Όχι το νέο Σόνι και καλά στην ηλικία, αλλά αυτός που μοιάζει ο πιο αδύναμος. Τώρα σκεφτόμαι το Rain Man.
1: Ναι, που είναι ο Tom Cruise αυτός που βοηθάει, αλλά βοηθάει τελικά, και εκείνος.
0: Τελικά βοηθάει αυτός από τον. Ναι.
1: Ωραία ταινία το Rain Man.
0: Λοιπόν, Γιάννη, και η ταινία αυτή έχει ενδιαφέρον, λες?
1: Αυτή το τένις μαέστρο, ναι, όπου δεν είναι η μόνη, είναι μια καλή εβδομάδα αυτή. Συνιστώ επίσης με το χέρι στην καρδιά την Κότα.
0: Μπαρτον.
1: Ναι.
0: Σικέν.
1: Κότα, χεν είναι στα ουγγρικά. Είναι ταινία Ούγγρου σκηνοθέτη Γιώργη Πάρφη, γυρισμένη στην Ελλάδα με Έλληνες τοπιούς και κότες. Αλλά η κότα δεν θα πιστέψεις αυτή την ταινία, αν τη δεις, πόσο καλά παίζει.
0: Και, τι,
1: δεν είναι, είναι μία βέβαια η
0: δεν
1: κότα.
0: Animation, είναι κανονικό.
1: Όχι, όχι, είναι κανονικό. Είναι εκπαιδευμένη πάρα πολύ σκληρά και επίπονα 8 κότες που παίζουν το ρόλο της μίας. Κότας, θα μου πεις όλες οι κότες μοιάζουν, έλα όμως που αυτή είναι μαύρη. Είναι 8 μαύρες κότες λοιπόν. Βέβαια βλέπουμε μία.
3: Τι μας τρελάνετε.
1: Είναι μία ταινία.
3: Τι είπες, είναι ουγγρική.
1: Ναι, ναι. Ούγγρος ο σκηνοθέτης. Ναι. Έλληνες ηθοποιοί. Αντώνης Καφετζόπουλος, Γιάννης Κοκιασμένος, ο Τσιωτσιόπουλος παίζουν αρκετοί.
0: Κωμωδία.
1: Έχει κωμικά στοιχεία, αλλά είναι. Ναι, θα... κωμωδία τη λες. Όχι ακριβώς κωμωδία, μια ηθογραφία τη λες, αλλά με... για μένα. Το κυριότερο πράγμα αυτήν την ταινία είναι μια ταινία επιβίωσης. Είναι το πως μια κότα σε ένα παράλογο κόσμο ανθρώπων έχει τη λογική να επιβιώσει.
0: Ωραίο είναι, ωραία ιδέα.
1: Είναι πολύ ωραία ιδέα.
3: Κάνω φίλη μου αυτή την κότα να δούμε. Νομίζω να μας διδάξει πράγματα.
1: Νομίζω
3: θα συγκομιδείτε. Θα πάω 8 φίλες. Εκπαιδεύτηκαν κιόλας γιατί να παίξουν την ταινία.
0: Να ανεβαίνεις στη συγκομιδένα.
3: Τις πάρω σπίτι.
1: Θα συγκινηθείτε.
3: Τι κάνει η γάτα μου δηλαδή.
1: Ναι, η συγκινή η ταινία έχει ρεαλισμό γιατί δεν ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε σε ένα περιβάλλον που εύκολα και οι κότες και άλλα ζώα μπορούν να πεθάνουν.
0: Σε ποιο σημείο στην Ελλάδα είναι γυρισμένη?
1: Αυτό να σου πω την αλήθεια, δεν θυμάμαι. Δεν φαίνεται στην ταινία, αλλά θα μπορούσα να το είχα μάθει και να το ξέρω.
0: Όχι, δε... και δεν παίζει κανένα ρόλο.
1: Είναι επαρχία.
0: Δεν παίζει κανένα ρόλο.
1: Είναι επαρχία πάντως, ναι.
0: Τι ιδέα, παράξενη ιδέα.
1: Ναι, είναι ωραία ιδέα. Βέβαια, θυμάσαι μερικά χρόνια πριν μια ταινία του Γέρση Σκολιμόφσκι, το EO, το είχε δει.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί είναι το ίδιο πράγμα με Γάιδαρο. Μόνο που εκεί ήταν πόλεμο. Εκεί ήταν ο πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Και βλέπει το διπορικό του Γαϊδάρου που προσπαθεί να επιβιώσει μέσα σε αυτόν τον πόλεμο, σε αυτή την παράνοια. Εδώ είναι ο πόλεμο τη καθημερινότητα όμω. Είναι ο πόλεμο των απλών ανθρώπων. Είναι οι γκάγκστερ, είναι οι κομπιναδόροι, είναι τα λαμόγια. Και είναι μέσα σε αυτά μια κότα που θέλει να μην τη φάξουν.
0: Α, κάνω μια ερώτηση.
1: Ναι.
0: Υποψηφιότητα για βραβείο για ζώο μπορεί να υπάρξει?
1: Ωραία ερώτηση είναι αυτή. Δεν έχει γίνει ακόμα.
0: Έχει...
1: θα μπορούσε να έχει γίνει όμως και έχω και κάποιες καλές ταινίες στο μυαλό μου.
0: Ναι, δηλαδή ξέρεις.
1: Όχι,
0: επειδή
1: δεν
0: υπάρχει αυτή η περιβόητη φράση του Τσάρλι Τσάπλιν, δεν παίζει ποτέ ούτε με παιδιά ούτε με ζώα, ναι, που ισχύει.
1: Την οποία την έχουν πει πάρα πολλοί ηθοποιοί, ξέρεις.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Αλλά... ναι, γιατί κλέβουν φαντάζομαι ναι, ναι, ναι, τη λάμψη. Τώρα, δεν γίνεται. Εκεί πάει το βλέμμα. Ναι.
0: Αλλά, ναι, συγγνώμη, άρα δεν ξέρουμε αν υπάρχει, αν υπάρχει
1: όχι,
0: δυνατότητα υποψηφιότητας ή δυνατότητα.
1: Νομίζω δεν είναι, πρέπει να είσαι στο σωματείο των ηθοποιών, ξέρω εγώ.
0: Εντάξει, συγγνώμη.
1: Δεν ξέρω, θα μπορούσε η Λάση, ξέρω εγώ, θα μπορούσε, ναι.
0: Λάση, ναι. Ναι.
1: Ήτανε στάρ μεγάλη ή ο, ένα παλιό, ο Γουόν Τον Τον, ένα παλιό σκύλος επί δεκαετίας του 30 στο Hollywood. Υπάρχει και ταινία για αυτόν, One Ton Ton, The Dog Who Saved Hollywood, με τον Bruce Dern. Αλλά, ναι, ή ο Γάιδαρος το ιό, αλλά...
0: Περίμενε, Γιάννη, κάτσε να ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων και συνεχίζουμε με άλλα ζώα.

0: Mega News 104,6.
1: Καθημερινά 12 με 2 μετά τα μεσάνυχτα, Μπάμπης Χριστόγλου, Μιχάλης Λεάνης.
0: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
2: Καλησπέρα σας. Τίτλοι ειδήσεων στις 11.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Εύη Βυσβάρδη. Κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην ΕΡΤ. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβασης στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί έκτακτης και προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Η θάλασσα λίγο αγριεύει, είπε αναφερόμενο στα ελληνοτουρκικά, σημειώνοντας ότι δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, χωρίς ωστόσο να αποκλείει ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Ο κύριος Μητσοτάκης αρνείται να φορολογήσει τα υπερκέρδη των διελιστηρίων την ώρα που επικαλείται έλλειψη δημοσιονομικού χώρου για πρόσθετη στήριξη των πολιτών, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ. Ο Πρωθυπουργός δεν ανακοίνωσε μέτρα για την ενέργεια. Ανακοίνωσε ότι θα ανακοινώσει μέτρα, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Έρευνα ξεκινάει η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος στο προφυλακισμένο ζευγάρι γιατρών που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Θα εξετάσουν ενδελεχώς τα οικονομικά στοιχεία των δύο προφυλακισμένων γιατρών. Μεγάλα ερωτήματα σχετικά με το τι γνώριζε και τι αγνοούσε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών για το ιατρείο της Καρνεάδου προκαλεί η αποκάλυψη του Mega News 104,6. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Έλενας Φιντανίδου, κατά τη διάρκεια του ελέγχου από την εισαγγελία στα γραφεία του Ιατρικού Συλλόγου βρέθηκε τιμολόγιο, το οποίο αφορούσε σε αγορά του απαγορευμένου μηχανήματος πλασμαφαίρεσης από το συγκεκριμένο ιατρείο, για το οποίο τόσο ο Σύλλογος όσο και ο πρόεδρος του Γιώργος Πατούλης επέμεναν ότι αγνοούσαν την ύπαρξή του. Επίσης, εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι τα πορίσματα των ελέγχων του Ιατρικού Συλλόγου δεν έφεραν αριθμούς πρωτοκόλλου. Άλλος ένας άνθρωπος, ο τρίτος κατά σειρά, έχασε τη ζωή του από ελονοσία στην περιοχή του αεροδρομίου της Φραγκφούρτης. Οι γερμανικές αρχές κάνουν λόγο για ένα εξαιρετικά σπάνιο ξέσπασμα της τροπικής ασθένειας που σχετίζεται με τις αερομεταφορές. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική. Έως 30 βαθμοί η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
0: Mega News 104,6.
3: Κομπογιανίτες και τσαρλατάνοι. Από την πικρά κουριά και την Αγία Αθανασία του Εγάλεω στο νερό του Καματερού. Ποιοι ήταν οι άνθρωποι που υποσχέθηκαν το θαύμα, γιατί χιλιάδες άνθρωποι πίστεψαν στις υποσχέσεις τους και τι αποκάλυψε τελικά η επιστημονική έρευνα. Σάββατο και Κυριακή, 10 η ώρα το πρωί, μικρές και μεγάλες ιστορίες από τη μηχανή του χρόνου με τον Χρήστο Βασιλόπουλο. Στο Mega News 104,6.

0: Ωραία, η Pet Shop Boys. Αυτό είναι αριστοργηματικό τραγούδι.
1: Ωραίο κομμάτι, ναι. Mm. Και γενικά η Pet Shop Boys ήταν ωραίο γκρουπ.
0: Ναι, εντάξει, βλέπω και μενιγάνει αυτή τη ζωή, αλλά αυτό είναι μεγάλο τραγούδι από αυτού. Είναι και στοιχουργικά σπουδαίο. Mm.
2: Τι,
0: τον έχεις εδώ, βαθάνισε τον.
2: Απλά σκέφτομαι ότι μου αρέσουν οι Beastie Boys εμένα.
0: Αλήθεια.
2: Mm. Ωραία. Αυτό είναι λίγο πιο, ξέρεις, δεν είναι τόσο του στυλ, αλλά ωραία είναι και αυτοί οι Boys.
0: Οι πιο, boys, θεωρητικά boys. Οι πιο τέτοιοι Boys ήταν οι Beach Boys. Αυτοί κάνανε, δηλαδή, μερικά τραγούδια θεωρούνται από τα κορυφαία στο...
2: Μήπως Free Area, το Surfing
0: USA. Το Surfing USA, θεωρούνται αριστοργικοί.
2: Όχι οι Beach Boys, οι Beach Boys λέει.
0: Και πίστη να βρει.
2: Πίστη τώρα το Σαμποτάζ.
0: Γιατί?
2: Ναι, θες το Σαμποτάζ.
0: Γιατί?
2: Εντάξει. Χελάει ο Γιάννης, δεν ξέρω. Εγώ μέσα.
1: Σε λίγο θα ακούσω για τους new boys in the block.
0: Ναι. New kids.
1: New kids.
0: New kids in the block. Ναι, υπήρχαν διάφοροι boys. Από ένα σημείο και πέρα τους γράφαν και με Z. Για πλάκα. Ναι, ναι. Οι Beastie Boys είναι με κανονικά όμως γραμμένοι, δεν είναι.
2: Ναι, ναι, κανονικά.
1: Υπάρχει ταινία Boys in the Hood. Ναι. Γκέτο, με μάπους.
0: Για πες, είπες ότι είναι ενδιαφέρουσα εβδομάδα, μας άφησες τις κότες. Μετά, άλλη.
1: Στην κότα.
0: Έτσι είναι ο τίτλος ταινίας, η κότα.
1: Η κότα, ναι.
0: Ναι, άλλη.
1: Κοίταξε, αυτή η ταινία μπορεί να διχάσει, αλλά εμένα μ' άρεσε. Λέγεται ιστορίες, παράλληλες ιστορίες. Είναι η τελευταία ταινία του Ασγκάρ Φαραντί. Mm. Τον ξέρεις τον Ασγκάρ Φαραντί. Και τον εκτιμάς.
0: Εμποράκος. Δε όντως.
1: Είναι λίγο ρίσκο αυτή η ταινία, αλλά πιστεύω ανήκει σε αυτές που ή σε παίρνουν μαζί τους και τις παρακολουθείς με περιέργεια ή σε αφήνουν αδιάφορο. Είναι η ιστορία μιας συγγραφέα η οποία έχει την μορφή της απίστευτης αυτής της ηθοποιού που λέγεται Ιζαμπέλ Υπέρ, σε κάτι που δεν έχεις ξαναδεί ποτέ έτσι. Ατιμέλητη, να καπνίζει, να περπατάει ξυπόλυτη μέσα σε ένα παλιό βρώμικο αυτό διαμέρισμα.
0: Άρα φαίνεται και ηλικία της. Άρα φαίνεται και ηλικία της.
1: Ναι, αυτοί είναι τολμηροί, δεν την νοιάζουν αυτά. Γράφει σε γραφομηχανή τελείως εκτός εποχής. Φαντάσου λοιπόν αυτό το πλάσμα, που να έχει όμως και την υπερόψη που ξέρουμε τη Ιζαμπέλ Υπέρ, να παρακολουθεί ένα απέναντι διαμέρισμα. Όπου ουσιαστικά γίνεται μια δουλειά ηχοληψίας. Είναι ένας ηχολήπτης, ο Βενσάν Κασέλ, και δύο ακόμα άνθρωποι, τους οποίους ηχογραφεί σε διάφορους ήχους. Η Βιζινή Εφυρά και ο Πιέρ Νινέ, ο οποίος είναι αδελφός του Κασέλ. Αυτούς λοιπόν τους παρακολουθεί και φτιάχνει ιστορίες για αυτούς. Αλλά η ταινία είναι πολύ πονηρή, γιατί δεν μπορείς να καταλάβεις από κάποια στιγμή και μετά ποια είναι η πραγματικότητα και ποια είναι η ιστορία που πλάθει Υπέρ. Αυτό εμένα με εγωίτευσε. Άλλους τους άφησε αδιάφορους.
0: Άρα, συγγνώμη, η κριτική κινηματογράφο της δώσατε από ένα αστεράκι μέχρι 3-4, ας πούμε.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Γιατί αλλιώς δεν βγαίνει.
1: Έτσι.
0: Εσύ της έδωσες 3-3,5,
1: 4. 3,5 της έδωσα, ναι. Συγγνώμη, 3 της έδωσα. Ήμουν πιο ενθουσιώδης όταν είδα στις Κάνες, γιατί ήταν. Μετά την ξανάδα και κρατήθηκα λιγάκι. Mm. Αλλά είναι μια καλή ταινία για μένα. Είναι μια καλή
0: ταινία. Δεν είναι Δέλερ να πας να τη δεις, Έλεν, αυτή. Έχει
1: δεν παίζει βέβαια ούτε ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ, ούτε ο Τόμπι Μαγκουάιρ, δεν εμφανίζεται το Σπάιντερμαν, δεν εμφανίζεται το Άιρον Μαν.
2: Είδες, με κατάλαβε, Γιάννη. Αυτό πριν το πες, πω.
0: Άλλη φορά.
2: Πριν το δεν υπάρχει καμιά ταινία έτσι σε αυτά τα δικά μου τα μέτρα να πεις. Δηλαδή, γιατί πρέπει να πάω να προβληματιστώ τόσο. Δεν θέλω να προβληματιστώ. Εντάξει, όχι τόσο πολύ. Κάτι έτσι πιο.
0: Περίμενε. Αυτή είναι μια
2: προβλήματα. Μ' αρέσει έτσι με γκάγκστερ, με συμμορίες, με ληστείες, συμμορία του 12. Αυτά μου αρέσουν πολύ. Τι σου λέω, μόνο Marvel. Πετάξουμε μόνο. Γελάει, εντάξει.
0: Περίμενε, σε προβληματίζει αυτή η ταινία.
1: Σε προβληματίζει κάπως. Γίνονται πολλά πράγματα εκεί.
0: Περίμενε, έχει ωραίο φινάλε, έχει καμία ανατροπή στο φινάλε.
1: Δεν θα πω.
2: Τώρα
1: δεν
2: θα πω.
0: Όχι, αν έχει ωραίο φινάλε.
1: Το φινάλε του μ' άρεσε, ναι.
0: Ωραία. Γιατί αυτό αλλιώ να πηγαίνει έτσι μόνο
1: το φινάλε του μ' άρεσε. Ήταν ωραίο φινάλε. Είναι ένα ωραίο φινάλε. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να το πει ανατρεπτικό, αλλά είναι ένα ωραίο φινάλε.
2: Ξέρεις, το χειρότερό μου σε ταινίες είναι να βλέπεις, να βλέπεις. Όχι, και να μην υπάρχει τέλος μετά. Δηλαδή, και λες, το έβαγα δύο ώρες.
1: Αυτό που λέει η Ελένη είναι
2: πάντως. Πρέπει να το φανταστώ μόνη μου.
1: Είναι κάτι το οποίο είναι λίγο μόδα. στο σινεμά των τελευταίων χρόνων. Δηλαδή να αφήνουν τα πάντα, πολλές ταινίες, και εμένα με εκνευρίζει, όταν αφήνουν τα πάντα σε κρεμότητα, γιατί είναι υπόθεση του θεατή να πει τι θα γίνει ή τι δεν
2: θέλω
1: θα γίνει.
2: Να είναι υπόθεση του θεατή. Θα το έκανα μόνο, θα το γράφω το σενάριο. Αν
1: ναι, καμιά φορά μπορεί να λειτουργήσει αυτό, αλλά όταν γίνεται συνέχεια, γίνεται κουραστικό. Θέλεις να υπάρξει ένα φινάλε. Δεν θες να μείνει όλο το πράγμα σε κρεμότητα και μετέωρο, να λες μετά τι είδα και γιατί το είδα. Και αν θες τη γνώμη μου, είναι κάτι το οποίο ξεκίνησε κατά τη δική μου προσωπική γνώμη, έτσι. Το δούλεψε και το επεξεργάστηκε πολύ αυτό ο Γιώργος Λάνθιμος.
0: Το φινάλε.
1: Ναι, το μη φινάλε.
0: Ερώτηση. Ο Λάνθιμος έχει αργήσει λίγο να βγάλει ταινία, μου φαίνεται.
1: Κοίταξε, πέρυσι μιλάγαμε για ταινία του. Εντάξει, αν δεν βγάλει και μια ταινία σε ένα χρόνο, δεν πειράζει. Γωνία.
0: Δεν το παρακολουθώ, δεν έχω ιδέα.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι ερώτηση απορίας. Κανονικά δεν. Ο Γιάννης είναι ενθουσιώδης με το φινάλε του Αμόρ. Το Αμόρ του άρεσε πάρα πολύ σαν ταινία.
1: Το Αμόρ είναι από τις πιο.
0: Έξι αστεράκια του ποδαράκι του Γιουβάλη. Πώς θα τις είχε βάλει.
1: Ναι, είναι από τις.
2: Καρδούλες, like.
0: Ναι.
1: Είναι από τις πιο. Ταινίες που πραγματικά λειτουργήσαν σωματικά επάνω μου. Δηλαδή δεν μπορούσα να κάτσω στην καρέκλα, πώς το λένε. Δεν χώραγε ο τόπος.
0: Μα σε θυμάμαι να το περιγράφεις και το τι.
1: Ναι, είναι ένα σοκ αυτή η ταινία. Και δυστυχώς η Ιζαμπέλ Υπέρ παίζει στο Αμούρ, σε μια συνέντευξη που της πήρα στο Παρίσι φέτος το Γενάρη, και κάπως ήρθε η κουβέντα στο Χάνεκε, είπε, δεν το λέω εγώ, εκείνη το είπε, ότι δυστυχώς μάλλον η συνέχεια του Αμούρ, το Happy End, αν το θυμάσαι, κάτι σαν συνέχεια του Αμούρ, που έπαιζε πάλι ο Τρεντινιάν, και Υπέρ, μετά το Αμούρ λοιπόν, που είναι 5-6 χρόνια ταινία, λέει δεν θα ξαναγυρίσει ταινία ο Χάνεκε. Μάλλον δεν είναι καλά. Στεναχωρήθηκα γιατί ο Χάνεκε είναι μεγάλο κεφάλαιο του σινεμά.
0: Βάλε ένα κομμάτι έργο που στεναχωρήθηκε ο Γιάννης. Πες ένα κομμάτι, Γιάννη, να σου βάλουμε, να μην είσαι στεναχωρημένο.
1: Να μου βάλεις κάτι εύθυμο, δηλαδή.
0: Εμένα ρωτάς ό,τι θες. Τι θες, πες ό,τι θες.
1: Εντάξει, βάλε από αυτά που βάζεις πάντα.
0: Καλά, εύθυμο αμέσως.
1: Ναι, το
2: Hey You.
1: Το Hey You.
2: Μου υποσχεθήκατε. Έλα, βάλε Beach Boys.
0: Το αφιερώνουμε στο Γιάννη, Ελένη και εγώ.

0: κωμό. Για να σα ρωτήσω κάτι, πρέπει να είναι και από τις τελευταίες εβδομάδες των θερινών κινηματογράφων.
1: Ναι, τώρα λογικά. Φαντάζομαι κάποιοι θα κρατήσουν το Σεπτέμβριο. Αλλά...
0: Εντάξει, ο Σεπτέμβριο αλλά δύο Σαββατοκύριακα ήταν και.
1: Ναι.
0: Κάνανε δουλειά φέτος, γιατί συζητάς και με τους Θουσάρχες.
1: Ναι, κοίταξε, υπάρξαν ταινίες που πήγαν πάρα πολύ καλά. Καλά για την Οδύσσια δεν το συζητάμε. Αλλά ας πούμε το Fatherland ή το Fjord, ταινίες πιο καλλιτεχνικές, πήγαν εξαιρετικά στα θερινά. Mm. Ναι.
0: Ο Παραχαράκτης πήγε.
1: Και αυτό, ναι. Mm. Ναι. Το Fatherland το είδες?
0: Όχι, δεν μπορούσα να το δω. Το έπαιζε δεξαμενή, αλλά δεν προλάβα να πάω.
2: Πες μας λίγα γι' αυτό. Το έχω ακούσει, το έχω ακούσει και δεν ξέρω
0: το
2: τι...
0: πρώτο βιβλίο που δώσαμε, Thomas Mann, αν θυμάσαι, μια αφορμή. Το Fatherland είναι από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Ναι, για πες γι' αυτό την ταινία που
1: λέγεται. Είναι, αφορά την επιστροφή του Mann. Είχα μια συνέντευξη του Παύλ Παυλικόσκη στο V Magazine πριν από δύο εβδομάδες. Μας μίλησε για το πώς το διαχειρίστηκε. Δεν είναι ακριβώς όπως γίναν τα πράγματα. Υπάρχουν διάφορες παρεμβάσεις σκηνοθετικές που τις δέχεσαι. Mm. Αλλά σου λέω το βασικό σκελετό είναι η επιστροφή του από την Αμερική στη Γερμανία προκειμένου να βραβευτεί μετά τον πόλεμο. Και τον βλέπουμε κάποιες μέρες στη Γερμανία, όπου παράλληλα συμβαίνουν κάποια πολύ άσχημα πράγματα στην προσωπική του ζωή και αφορούν κυρίως τον Klaus Mann, τον γιο του, με τον οποίο δεν τα βρήκε ποτέ. Και ο οποίος γιος του, σου θυμίζω, ο συγγραφέας του Μεφίστο, έτσι, αυτοκτόνησε. Και είναι ένα περίεργο λοιπόν φιλμ που αφορά μια πατρίδα, αλλά και την οικογένεια πατρίδα του συγγραφέα δηλαδή, στην οποία... με την οποία δεν τα πηγαίνει καλά, ενώ προσπαθεί να είναι ο σωστός Γερμανός πολίτης στη μεγάλη του πατρίδα, τη Γερμανία.
0: Mm. Έχει πόσα...
1: τέσσερα γεμάτα, μη σου πω, θα έπρεπε και παραπάνω. Είναι... αυτός ο σκηνοθέτης τον λατρεύω, δηλαδή πραγματικά είναι λίγο... ξέρεις, ό,τι κάνει πρέπει να είναι καλό, από την Ίντα και μετά, δηλαδή από τότε που ελευθερώθηκε, γιατί παλιότερα έχει κάνει και περίεργες ταινίες που δεν ήταν καλές, και αυτό συμβαίνει πολλές φορές με τους σκηνοθέτες που δεν είναι στα δικά τους λιμέρια, πάνε στο εξωτερικό και εκεί χαραμίζονται. Έγινε αυτό με τον Παυλικόφσκι. Από τη στιγμή που επέστρεψε στην Πολωνία και άρχισε να κάνει τα δικά του πράγματα έτσι όπως ο ίδιος τα ήθελε, και είναι αυτά το Ίντα, ο Ψυχρός Πόλεμος, το Fatherland. Είναι πραγματικά σπουδαίες ταινίες, γιατί κάνει αυτό που ακριβώς θέλει.
0: Περίμενα να δεις μια μεγάλη στιγμή του ελληνικού ραδιοφώνου. Ποιος σκηνοθέτης έχει κάνει μόνο τεράστιες επιτυχίες, Γιάννη?
1: Τι εννοείς, μόνο?
0: Μόνο τεράστιες επιτυχίες και τίποτε άλλο. Και πάρα πολλές. Και όλες του οι ταινίες ήταν διαφορετικές. Θέλω να το παραδειχτείς δημόσια.
1: Ο Stanley Kubrick.
0: Καταλάβατε, κυρία μου, το ακούσατε ή... έτσι.
2: Όχι, θέλω να το ξανακούσω άλλη μια.
0: Έτσι, πράγμα. Διότι αυτό είναι ο μόνος σκηνοθέτης ο οποίος έχει κάνει μόνο μεγάλες ταινίες έως αριστουργήματα.
1: Έτσι, δηλαδή, όπως το επιτυχίες όμως, πηγαίνει το μυαλό του άλλου στις πρακτικές.
0: Όχι, όχι.
1: Δεν ήταν επαντήσεις.
0: Όχι, καθόλου, καθόλου, καθόλου. Αλλά ήταν από ένα σημείο και μετά είναι όλα αριστουργήματα. Από ένα σημείο και μετά ήταν.
1: Θυμάσαι τη Σιωπή των Αμνών?
0: Πώς δεν θυμάμαι.
1: Θυμάσαι πώς μιλούσε ο Άντονι Χόπκινς?
0: Ναι, αυτό κάπου διάβασα το από πού το έχει, από πού το έχει μιμηθεί.
1: Θυμάσαι από πού?
0: Όχι, όχι, αλλά το διάβασα πολύ πρόσφατα κιόλας.
1: Από ξέρω, το Χάλε 9000. Το Computer στο 2001.
0: Σωστό, σωστό, σωστό. Το, ναι.
2: Για κάντε μια μετάφραση τώρα, γιατί όπως σας έχασα.
0: Είχες δει τη Σιωπή των Αμνών?
2: Ναι.
0: Εκεί ο Άντονι Χόπκινς.
2: Το δεύτερο δεν κατάλαβα του. Πώς, ότι είναι
0: από,
2: αυτό
0: μια του, από μια ταινία του Κιούμπρικ, όπως μιλούσε το Computer. Το

0: είχα διαβάσει πρόσφατα, το ξέχασα.
1: Το έκανες το link.
2: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι.
3: Το έχει παραδεχτεί ο ίδιος εσύ.
2: Το είπε ο ίδιος ο Άντων Χόπκινς. Ναι, ότι αυτό
1: το μιμήθηκε από εκεί.
3: Το, όχι, μιμήθηκε το.
2: Το είχε καρφωθεί.
1: Το είχε καρφωθεί.
3: Το είχε, α πούμε. Ναι. Γιατί.
1: Πώ του ήρθε πραγματικά και έκανε αυτή τη σύνδεση εδώ από βιωτικά. Κάτι του έκανε ο ήχος.
3: Πρέπει να δει το 2001 η Οδύσσια του Διαστήματος για να το καταλάβει.
1: Ναι,
2: είναι τόσο μπροστά αυτό. Σου θυμίζω, βάλαμε μια μέρα, αν θυμάσαι.
1: Για να μου φτιάξετε μια λίστα με πράγματα που πρέπει να. Με ταινίες που πρέπει να δω.
2: Αν θυμάσαι με την εισαγωγή, το είχαμε βάλει μια μέρα.
1: Κάτσε ένα Σαββατοκύριακο που, θα είμαι χαρούμενη για να κάτσω να προβληματιστώ.
2: Περίμενε, δεν προβληματίζω. Άκουμα, σου θυμίζω ότι με την εισαγωγή του Οδύσσια 2000 είχαμε βάλει ένα κομμάτι, ήταν, έμπαινε σε όλες τις συναυλίες ο Έλβις Πρίσλεϊ. Το μουσικό θέμα, εισαγωγή.
3: Το τάδε φίδαρα του Στρα.
2: Ναι, ναι, έμπαινε, έμπαινε. Το είχαμε βάλει ένα βράδυ. Θα σου λέω, έτσι έμπαινε ο Έλβις Πρίσλεϊ σε όλες τις συναυλίες.
3: Του πήρε το βασιλικό.
2: Ναι, ναι, ναι, αυτό το βασιλικό. Και έβγαινε και γινόταν ήταν σπαλαβή. Κύριε Γιάννη.
1: Τι ώρα πήγε.
2: Θέλουμε δύο αριθμούς. Δεν θέλανε πάρα πολύ. Θέλουν διπλές προσκλήσεις. Αλλά εμείς θα επιμείνουμε. Προσκλήσεις θα είναι μόνο.
3: Εντάξει, όχι. Την επόμενη εβδομάδα μπορεί να είναι διπλή.
2: Όχι, δεν θα υποκύψουμε στο κοινό.
3: Καλά.
2: Έτσι δεν είναι, λένε τα
1: είστε πολύ σκληροί σήμερα.
2: Είμαι πολύ σκληροί, αν πεθάνε.
1: Και, ναι, και λοιπόν, τώρα πρέπει να γίνει κλήρωση.
2: Δύο αριθμούς από το 1 μέχρι το 11.
3: Εγώ να το πω.
2: Ποιος, εσένα ρωτάμε.
3: Καλά. Το 2 και το 3.
2: Το 2, μάνουμε αυτό το 2.
1: Θες με το 2.
2: Αυτό, μάνουμε αυτό το 2, ρε. Περίμενε. Βάλτε ένα τραγούδι να βρω, γιατί έκλεισε το κομπιούτερ και τίποτα άλλο. Λοιπόν, ο Γιάννης και η Λίνα είναι οι δύο νικητές. Σου έβαλα ένα μπάουι.
3: Ωραία. Εντάξει, την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε διπλές.
2: Όχι, παιδε, δεν υποκύπτουμε, σου ξαναλέω. Μονές θα είναι
3: διαφορετικό. Δεν είναι θέμα να υποκύψουμε.
1: Θα σε πάρω τηλέφωνο, Γιάννη, εγώ και θα σου πω, φέρε διπλά. Ας τον Μάκη τώρα. Άσε. Θέλει, ξέρεις, τώρα είναι Πέμπτη, έρχεται η Παρασκευή, θέλει να είναι σκληρός.
2: Αύριο μόνο, ξαναλέμε, το λέμε για τους δύο νικητές που θα ειδοποιηθείτε, αύριο είναι η πρόσκληση.
3: Στις 10:30 στο Σινέ Πολέμικο Μουσείο.

0: Λοιπόν, αύριο Γιάννη, να ξέρεις, θα έχουμε εδώ τον Γιάννη Λύρα να μας πει tips, τι να αποφεύγει ο κόσμος με αυτή την τρέλα που υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια και που είχε αυτή την τραγική κορύφωση με τον Γιώργο Μαζονάκη. Τι να αποφεύγει,
1: τα red flags, για να δούμε και προστατευτούμε λίγο από το τι είναι στα ιατρία, τους γιατρούς, αν είναι γιατροί, τι κάνουν, τι θεραπείες.
0: Τι πρέπει να αποφεύγουν, αυτό είναι το πιο βασικό.
2: Τι πρέπει να αποφεύγουμε σε σχέση με τα ιατρία?
0: Όχι, σε σχέση με αυτές
1: τις μεθόδους.
0: Ο ίδιος, επειδή είναι πλαστικός χειρουργός, θα σου πει ότι αυτό που σου λένε δεν ισχύει. Αυτό θα το ρωτήσουμε βασικά.
2: Μάλιστα.
0: Αυτό που σου λένε δεν ισχύει, αυτό που σου λένε ισχύει, αλλά περίπου ισχύει, δεν είναι έτσι. Αυτό είναι επικίνδυνο, αυτό γίνεται σε νοσοκομείο, αυτό γίνεται σε ιατρείο, κανονικά.
2: Μάλιστα.
0: Δηλαδή πρέπει να ξεκινήσουμε την αλφάβητο.
2: Θα την ακούσω με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Όχι, ότι με αφορά, εγώ δεν θα ασχολούμαι. Αλλά ναι, είναι πολύ σοβαρό θέμα και φυσικά.
0: Λοιπόν.
1: Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλες
1: για τη γνώση που μας δίνεις. Έχεις πολλά χαιρετίσματα και φιλιά από τους ακροατές. Έχουν στείλει μηνύματα.
2: Να είναι καλά. Χαίρομαι πολύ που ακούν και που τα λέω κι εγώ σε κάποιους που πιάνουν τόπο.
0: Λοιπόν, η Έρη Φαλδαμή ήταν στους ήχους σε αυτό το δεύτερο μέρος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Έρη μου. Πες αντίο στο κοινό σου, Ελένη.
1: Ναι, θα πω. Πριν πω όμως αντίο, θέλω να πω και ευχαριστώ και τα μηνύματα ξανά, γιατί και για σένα, Μάκη, λένε πολύ καλά λόγια και για την εκπομπή. Μας λένε καλό βράδυ. Θα πούμε και εμείς καλό βράδυ σε εσάς. Καλή συνέχεια. Εδώ δεν τελειώνει η εκπομπή. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων και μετά. Μπαμ, μπαμ.
0: Και τα λέμε αύριο. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Καλό βράδυ, Γιάννη.

0: σας.
1: Η ώρα είναι 12. Μέγα News 104,6.

0: κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην ΕΡΤ. Ο κ. Μητσοτάκης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβασης στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί έκτακτης και προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Όπως είπε, οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Η θάλασσα λίγο αγριεύει, είπε αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά, σημειώνοντας ότι δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, χωρίς ωστόσο να αποκλείει ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Για την επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια, τόνισε ότι αποτελεί αναφέρετο δικαίωμα της Ελλάδας, που είναι κατοχυρωμένο από το διεθνές δίκαιο. Αναφορικά με την αγορά εργασίας, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να καταργηθεί κανένα επίδομα ανεργίας, σημειώνοντας ωστόσο ότι απαιτείται διαφορετική αντιμετώπιση σε περιπτώσεις όπου απορρίπτονται συστηματικά διαθέσιμες θέσεις εργασίας. Για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι υπάρχει συντονισμός με τη γαλλική πλευρά και σύντομα το έργο θα ολοκληρωθεί. Έντονη ήταν η αντίδραση των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Το ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε τον κύριο Μητσοτάκη ότι αρνείται να φορολογήσει τα υπερκέρδη των διελιστηρίων, την ώρα που επικαλείται έλλειψη δημοσιονομικού χώρου για πρόσθετη στήριξη των πολιτών. Σχολιάζοντας τις δηλώσεις για το επίδομα ανεργίας, το ΠΑΣΟΚ αναφέρει ότι μετά από τετραήμερη σιωπή και αφού μέτρησε τον θόρυβο στην κοινωνία από την αποκάλυψη της κρυφής ατζέντας της κυβέρνησης για την περικοπή της καταβολής του επιδόματος ανεργίας στους δύο μήνες, ο κύριος Μητσοτάκης τελικά άδειασε τον κύριο Μαρινάκη για να μην αδειάσει τον εαυτό του. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν ανακοίνωσε μέτρα για την ενέργεια. Ανακοίνωσε ότι θα ανακοινώσει μέτρα. Σχολίασε με ανακοίνωσή της η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, επισημένοντας ότι ακόμη και η έννοια της οριζόντιας αύξησης παραμένει θολή, αφού την ίδια στιγμή επικαλέστηκε γεωγραφικά και κλιματικά κριτήρια. Έρευνα ξεκινάει η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Το προφυλακισμένο ζευγάρι γιατρών που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη θα εξεταστούν ενδελεχώς τα οικονομικά στοιχεία των δύο προφυλακισμένων γιατρών. Δύο σημαντικά στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα της εισαγγελίας στα γραφεία του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών φέρνει στο φως το Mega News 104,6. Όπως αποκάλυψε η δημοσιογράφος Έλενα Φιντανίδου, από τους φακέλους που συγκεντρώθηκαν βρέθηκε τιμολόγιο που αφορά στην αγορά μηχανήματος πλασμαφαίρεσης από το Ιατρείο της Καρνεάδου. Επίσης, εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι τα πορίσματα των ελέγχων του Ιατρικού Συλλόγου δεν έφεραν αριθμούς πρωτοκόλλου. Το νέο μοντέλο της ενεργού εθελοντικής εφεδρείας με την αναβίωση της αντίληψης του οπλίτη πολίτη παρουσίασε ο αρχηγός ΓΕΘΑ στρατηγός Δημήτριος Χούπης. Οι προωθούμενες αλλαγές στηρίζονται σε τρεις βασικούς πυλώνες. Γεωγραφική τοποθέτηση των στρατευσίμων με βάση τον τόπο κατοικίας τους. Τεχνολογική ισοτιμία των στρατευσίμων με τα επαγγελματικά στελέχη, ώστε η θητεία να προσφέρει ανάπτυξη τεχνικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων. Και ταχύτατη επιχειρησιακή ένταξη του 70% των στρατευσίμων εντός 14 εβδομάδων. Συνελήφθησαν απόψε ο 45χρονος οδηγός και η 55χρονη συνοδός του σχολικού λεωφορείου του ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου μετά τις μηνύσεις που υπέβαλαν οι γονείς των δύο τετράχρονων παιδιών που έμειναν για περίπου 4 ώρες κλειδωμένα μέσα στο όχημα. Την πιθανή πώληση 48 μαχητικών αεροσκαφών F-35 στη Σαουδική Αραβία ενέκρινε η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως ανακοίνωσε το State Department, και ενώ συνεχίζονται οι συγκρούσεις του Βασιλείου με τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας στο Άξιος, διαρωτήθηκε: «Έχω μία μεγάλη απόφαση μπροστά μου, να μπω να τους εξοντώσω ή όχι», αναφέροντας ότι πλησιάζει σε μια κρίσιμη απόφαση για τον πόλεμο με το Ιράν. Οι δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου αποκτούν ιδιαίτερη σημασία εν ώψη της προγραμματισμένης συνάντησή του την Τρίτη με τους ηγέτες 6 χωρών του κόλπου. Ανωδικά κινήθηκε η Wall Street, καθώς η πτώση των αποδόσεων των Αμερικανικών κρατικών ομολόγων και των τιμών του πετρελαίου σε συνδυασμό με τα κέρδη σημαντικών τεχνολογικών μετοχών φαίνεται πως έδωσαν όθηση στην αγορά. Νωρίτερα έγινε γνωστό ότι η Ιταλία εξετάζει να διασφαλίσει τη διέλευση των Ιταλικών πλοίων από τα στενά μπάμπαλ El Matem, χωρίς να περιμένει τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ναυτικής Επιχείρησης Ασπίδες, σύμφωνα με τον Ιταλό Υπουργό Άμυνας, ο οποίος δήλωσε ότι η καθυστέρηση σε τέτοιες περιπτώσεις σημαίνει ότι κρατάμε πίσω την οικονομία και επιδεινώνουμε τα προβλήματα.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Ο Όφη πανηγύρισε μεγάλη ευρωπαϊκή νίκη καθώς επικράτησε 2-0 της Χόφενχάιμ στο Παγκρίτιο για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Στο βόλεϊ η εθνική μας ομάδα θα αντιμετωπίσει τη Φιλανδία για τη φάση των 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
2: Αύριο Παρασκευή στην Αττική θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια.

0: Ουράνια. Λίγες μόνο πρόσκαιρες νεφώσεις θα εμφανιστούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρεια ή βόρειο-ανατολική με την ίδια ένταση πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε επίσης αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κατά διαστήματα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι αρχικά μεταβλητή και από το μεσημέρι νότιο-ανατολική 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα η ηλιοφάνεια επιστρέφει και θα κυριαρχήσει στις περισσότερες περιοχές. Ωστόσο, το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν κατά τόπους λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα πιο αυξημένες στα Ηπειρωτικά και το Ιόνιο, όπου κυρίως στα δυτικά ορεινά, αλλά και στο κεντρικό και νότιο Ιόνιο, είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η άνεμη στο Ιόνιο θα είναι ασθενής και γενικά μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ, πρόσκαιρα στα νότιο-ανατολικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, χωρίς όμως να ξεφεύγει από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 30 βαθμούς και τοπικά στα Ηπειρωτικά έως 31 βαθμούς Κελσίου.
1: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τανέα.gr και το βήμα.gr. Ακολουθεί η εκπομπή Μπαμ και Κάτω. Στο μικρόφωνο Μπάμπης Χριστόγλου, Μιχάλης Λεάνης.
2: Μέγα News 104,6.

0: waving your banner all over the place.
1: Γεια σας, γεια σας, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε, καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα, να είστε καλά, μπαμ και κάτω, όπως κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή σε αυτό το μάταιο κόσμο. Η φίλη μας η Εύη Βυσβάρδη που είπε τις ειδήσεις ήταν η τελευταία που μίλησε σοβαρά εδώ.
2: Ναι, από εδώ και πέρα τα πράγματα μπαίνουν σε μία σειρά. Τα λέμε σειρά, εννοούμε εμείς.
1: Έφαγα και μία μούτζα από την κυρία Στεργίου. Η κυρία Ιωάννα.
2: Η κυρία Στεργίου αγνοεί βασικά.
1: Βασικά πράγματα. Δεν ξέρει καταρχήν τον οικονομάκο.
2: Αν είναι δυνατόν.
1: Έλα τώρα, έλα Χριστέ και Παναγιά. Έλα Χριστέ και Παναγιά.
2: Και από την άλλη μεριά πετυχαίνει και λίγο τι μα αρέσουν αυτά με τα τρόλ και τα λοιπά. Δηλαδή δεν ξέρει τον βασιλιά των τρόλ.
1: Έλα, η κυρία Ιωάννα Μπέχλου θα είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και αφού μιλήσει.
2: Τιμή και δόξα!
1: Ευγενικά με όλους αυτούς που θα πάρουν τηλέφωνο, θα μας τους σερβίρει εδώ, τους οποίους δεν θα τους βγάζουμε σήμερα, διότι δεν θα βγάλουμε γραμμές.
2: Όχι, γιατί. Όχι, θα βγάζουμε γραμμές, αλλά θα βγάζουμε μόνο τις μόνες.
1: Ωραία. Λοιπόν, ο κύριος γίγαντας του σεξ, του καράτε, των πολεμικών τεχνών, Κώστας Κουγιτέας, είναι μαζί μας, γιατί θα έχει τον ήχο και το στίχο. Ο κύριος Σάββας Παναγιωτίδης θα είναι στην παραγωγή της εκπομπής, ο οποίος
2: και ήταν
1: δεν
2: και στο
1: υπάρχει
2: τον
1: κανένας λόγος να τον ευχαριστήσουμε, διότι ούτε και σήμερα κατάφερε να κάνει ένα ωραίο βιντεάκι να δούμε.
2: Όχι μόνο αυτό.
1: Μόνο ήχο μας κάνει. Όχι. Μόνο ήχο.
2: Μόνο ήχο.
1: Μεγάλη νίκη του Όφη 2-0 την Hoffenheim, αυτήν την γερμανική που πάταγε παλιά στην Κρήτη και προσπαθούσε να κάνει απόβαση, αλλά οι κριτικοί τους στέλνανε στο διάολο.
2: Ναι, τους περιμέναν από κάτω.
1: Τους περιμέναν από
2: έτσι
1: κάτω.
2: Έτσι την περίμενε και ο Όφη από κάτω, την Hoffenheim και τελείωσε.
1: Της πολύ καλή δύο εμφάνιση. Μπαλάκια.
2: Ναι, ναι. Ο Όφη συνεχίζει και αποδεικνύει ότι δεν είναι ομάδα του ενός παιχνιδιού.
1: Ναι. Πώς το λένε, one stand, πώς το λένε με το τέτοιο.
2: One night stand.
1: Αυτό, τι είναι αυτό.
2: Αυτό είναι καπάκουλ του μιας νύχτας. Δηλαδή, αφού θες και τη μετάφραση, ας πούμε.
1: Παρακαλώ πάρα πολύ τους
2: κύριους
1: που περιμένουν στο τηλέφωνο να περιμένουν, διότι έχουμε πρώτα να βγάλουμε τον Άκη Τσαλδαρά. Τον έχουμε τον Άκη Τσαλδαρά. Γιατί δεν τον έχουμε, ρε Σάβα.
2: Έλα, ρε Σάβα. Πάρε το σύνδεσμο.
1: Να περιμένει ο Κίμωνας, να περιμένει ο Βασίλης, να περιμένουν όλοι, γιατί ο Άκης Τσαλδαράς έχει τον πρώτο λόγο.
2: Κίμωνα, περίμενε το σύνδεσμο, γιατί.
1: Θα τον βγάλουμε, διότι είναι μεγάλη η νίκη του Όφη. Είναι η πρώτη νίκη σε. Πώς το λένε, UEFA, σε League Phase του UEFA. Με αυτήν την νίκη του Όφη, αλλά και με την νίκη του Ολυμπιακού εχθές, που κέρδισε 2-1 την Γιαγκελόνια, η Ελλάδα πάει κοντά στη 10η θέση. Είναι πολύ μεγάλο επίτευγμα αυτό για τα ελληνικά χρώματα γενικώς, για τις ομάδες μας.
2: Μαζεύουμε βαθμούς.
1: Μαζεύουμε βαθμούς και θα τους έχουμε ανάγκη, διότι έρχεται χειμώνας και το πετρέλαιο, όπως καταλαβαίνετε, θα πάει 2 ευρώ και θα βάλετε,
2: και βάλε.
1: Να μην σας πω τι θα βάλετε για πετρέλαιο.
2: Αλλά
1: πού
2: και αυτό
1: είναι
2: που θα
1: το τραγούδι
2: πει,
1: που ζητήσαμε, ρε. Ρε βάλτο ρε το τραγούδι, κάνω το κερατό μου.
2: Εδώ ρε, να υποδεχτούμε τον άνθρωπο.
1: Να υποδεχτούμε τον Άκη, ρε. Ρε εσύ, σου είπαμε να βάλεις κράτη κριτικό, διότι ο Άκης Τσαλδαράς μπορεί να μην είναι από την Κρήτη, αλλά έχει τη φλόγα μέσα του την κριτικιά. Άκη, ακούς.
2: Ναι.
1: Τον Άκη τον έχουμε.
2: Ο Άκης μας ακούει.
1: Άκη, μας ακούς.
2: Μας ακούει. Ακούς, ωραία.
1: Έλα, Άκη, τι κάνουμε.
3: Εδώ, έλα, τι γίνεται.
2: Κάτσε να ακούσει λίγο, Πενιά.
3: Το τραγούδι, βάλε λίγο τραγούδι.
1: Θα βάλουμε, περίμενε.

0: Συνεχίζοντας τη ζωντάνια της προηγούμενης εκπομπής, θα μπούμε και εμείς σε ένα mood.
1: Και σε δύο, και σε δύο.
0: Ναι, και σε δύο. Για πάμε, Άλκη μου.
2: Λοιπόν, μεγάλη νίκη, όφη, μεγάλη επιτυχία.
1: Το άσμα το οποίο άκουσες εφέρει τον τίτλο «Η Λεβεντιά είναι μια πληγή», είναι δημόδες το άσμα, αλλά το έχουν κάνει διασκευή άκρος επιτυχημένη οι Χαΐνιδες.
0: Χαΐνιδες μαζί με τον με τους Πλαγκάλ.
1: Ναι, Μον Πλαγκάλ είναι μαζί. Η κάθοδος του Σαλτιμπάγκων, ιστορικό.
0: Να μαθαίνουμε και κάτι, να μαθαίνουμε και κάτι. Λοιπόν, πάμε, Άκη.
2: Ναι, Όφι Χόφιγαν 2-0. Πρεμιέρα για Europa League για τον Όφι, με πολύ πολύ σπουδαία νίκη, επιβλητική νίκη.
1: Καθαρή.
2: Καθαρή νίκη, κοινικός, αποτελεσματικός, του βγήκαν τα πάντα. Η τύχη πάντα μετράει στο ποδόσφαιρο, αυτό το ξέρουμε. Έχουν υπάρξει μάτς που οι ομάδες παίζουν μονότερμα και δεν μπορούν να βάλουν γκολ. Και έχουν υπάρξει μάτς όπως τα σημερινά, στα οποία αμήνεσαι μαχητικά, παθιασμένα, ηρωικά.
1: Είχε τακτική ο Όφι, τον είχε διαβάσει τον αντίπαλό του.
2: Πολύ διαβασμένο.
1: Πάρα πολύ διαβασμένο. Του έδωσε το γήπεδο, του έδωσε την κατοχή και τον χτύπησε στο ανοιχτό γήπεδο.
2: Ακριβώς όπως ήταν. Του Χρήστο Γιώργου, ακριβώς αυτή η φάση που έγινε 2-3 φορές πριν.
1: Μπράβο.
2: Το είχε διαβάσει και σου λέει: όταν ανεβαίνουν αυτοί, ξεμένουν μόνο με ένα στόπερ πίσω. Πάρε τη μακρινή παλιά, πάρε την πάσα από εκεί, Αϊτόρ και ένα 0.
1: Ναι.
2: Του βγήκε πάρα πολύ ωραία. Πολύ σοβαρό στην άμυνα. Εντάξει, ταμπούρι έπαιξε, εδώ που τα λέμε, εννοείται. Αλλά δεν μπορεί να επιβιώσει κοντά σε τέτοιες ομάδες. Μιλάμε τώρα για μια Χοφάιν πάρα πολύ ποιοτική, την πέμπτη περσινή στην Bundesliga. Με πολλά γκολ, με πολύ επιθετική ομάδα.
1: Καλά, τώρα δεν μπορούμε να μπούμε σε σύγκριση το μπάτζετ της Χόφενχάιμ με αυτό του Όφι.
2: Καμία σχέση. 19 εκατομμύρια με 280. Καμία σχέση.
1: Τι να κάθομαι στο ρόλο.
2: Έμπαιναν παίχτες σε αλλαγή ο Κράμαριτς.
1: Ο Κράμαριτς.
2: Ο οποίος είναι 35, αλλά είναι ο Κράμαριτς ο οποίος ακόμα βάζει γκολ όποτε θέλει. Μπήκε αλλαγή ένας ο Ασλάνι, ο οποίος ήταν να πάει με 25 εκατομμύρια στη Λειψία το καλοκαίρι.
1: Ας πάει τώρα.
2: Απλά είχε έναν τραυματισμό. Δεν έπαιζε. Εντάξει, τώρα καταλαβαίνουμε όλοι πόσο μεγάλη διαφορά είναι η αξία στο χρηματιστήριο το ποδοσφαιρικό, αλλά εδώ μιλάμε για μια κατάθεση ψυχής.
1: Βέβαια.
2: Και ένα πάρτι ωραίο που στήθηκε στο Παγκρίτιο, με τον κόσμο περίπου 15.000 να δίνουν το παρόν, να νιώθει ότι είναι κατάμεστο το γήπεδο, γιατί είχε μερικές καινές θέσεις.
1: Αυτό που είναι σημαντικό, ο Όφι δείχνει σε ακόμη ένα παιχνίδι ότι ξέρει πώς να παίζει και να προσαρμόζεται ανάλογα το παιχνίδι του με τον αντίπαλο. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό.
2: Ισχύει. Μπορεί να παίξει καλά ως outsider. Μπορεί να παίξει καλά με κατοχή μπάλα εντός έδρας. Καταφέρνει, ρώτησα χθες τον Χρήστο Γκόντι, γιατί έχω έρθει από χθες εδώ πέρα για τις δηλώσεις. Πώς θα καταφέρεις μετά από ένα δυνατό αποτέλεσμα, ας πούμε, κόντρα στον Ολυμπιακό, όταν νικάς τους μεγάλους, καταλαβαίνουμε όλοι ότι υπάρχει ένας ενθουσιασμός, πώς θα καταφέρεις να τους προσγειώσεις. Ευρωπαϊκό μάτς, παίρνει ο ενθουσιασμός στα ύψη.
1: Ναι.
2: Το κατάφερε και αυτό. Έχει άλλες τρεις μέρες να παίξει με τον Αστέρα την Κυριακή. Άλλο πάλι παιχνίδι, όπου θα πρέπει να δείξει πράγματα.
1: Ναι.
2: Το ρόστερο δοκιμάζεται, είναι η αρχή. Θέλει 9 με 11 βαθμούς. Μέχρι το φινάλε έχει άλλα 7 παιχνίδια για να πάρει. Έχει βάλει 3 βαθμούς στο σακούλι του. Το κλίμα είναι εξαιρετικό. Όλοι ήταν εδώ πέρα προφανώς για να δουν την προσπάθεια. Όλοι ήταν εδώ για να δουν τη συνέχεια, η οποία είναι πολύ ενδιαφέρουσα, είναι.
1: Και παράγει ποδόσφαιρο, Όφι. Κάνει αντεπιθέσεις με τρεις μπαλιές. Βρίσκεται ακριβώς εκεί που πρέπει να βρεθεί. Είναι αποτελεσματικός. Έχει όλα τα στοιχεία μιας ομάδας η οποία ξέρει, έχει αγωνιστικό προσανατολισμό. Ξέρει πώς να παίξει. Ανάλογα με τον αντίπαλο. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
2: Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Επίσης, πολύ σημαντικό είναι ότι ο Όφι βοήθησε η Ελλάδα να είναι πια μια ανάσα από την Τσεχία και την Πολωνία για την 10η θέση.
1: Επίσης σημαντικό, όντως.
0: 45.012 η Ελλάδα, 45.125 η Πολωνία και 45.125 η Τσεχία.
1: Ναι, κάθε αλλά εμείς από όλους αυτούς έχουμε πιο ακριβή βενζίνη.
0: Ναι, έχουμε.
1: Να τα λέμε. Άρα πρέπει να μας βάλουν πρώτους.
0: Λοιπόν, έχουμε.
2: Αν μπούμε στη δεκάδα, θα μειωθεί η τιμή.
0: Ναι, θα μειωθεί.
1: Ναι, ναι. Κάτι νηστίσιμο φάρε.
0: Και ελπίζουμε να έχουμε και καλή συνέχεια, γιατί δεν φτάνει, θέλει κι άλλο, θέλει κι άλλο. Και
2: ναι, απλά είναι οι νίκες βεβαίως που δεν περιμένεις να έρθουν, δεν κάνει ισοπαλίες, mm-hmm. γιατί μιλάμε για ομάδα Bundesliga, ένα μήνα παίζει πάλι εντός έδρας με τη Leverkusen, mm-hmm. η οποία μπορεί να έχει νέο προπονητή, αλλά και αυτή είναι η Leverkusen που όλοι ξέρουμε και πάνω κάτω και την είδαμε πρόσφατα στα παιχνίδια και πέρσι στο Champions League. Γενικότερα έχει μια δύσκολη κλήρωση ο Όφη, αλλά έτσι όπως το πάει δεν έχει να φοβηθεί και τίποτα.
1: Όχι. Και με το ποδόσφαιρο που παίζει δεν... Και με το ποδόσφαιρο που παίζει δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Και από την άλλη μεριά έχει περάσει αυτό που λέμε την αμηχανία των πρώτων αγώνων, και από εδώ και πέρα πλέον η ομάδα έχει και παραστάσεις. Δεν έχει παραστάσεις όπως θα είχε μια ομάδα η οποία συμμετέχει κάθε χρόνο στην Ευρώπη, αλλά δημιουργεί τις δικές της παραστάσεις και μέσα από αυτές τις δικές της παραστάσεις δείχνει ότι μεγαλώνει. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
2: Ναι, ναι. Είναι σημαντικό. Το ελληνικό στοιχείο πάντα στο προσκήνιο, εννοείται.
1: Βέβαια.
2: Όλοι μόχθησαν, όλοι πάλεψαν. Στο Γιώργο,
1: και σε πρωταγωνιστικό ρόλο.
2: Αθανασίου,
0: δέκα Έλληνες χρησιμοποιήθηκαν.
1: Σε πρωταγωνιστικό ρόλο, όχι σε ρόλο συμμετοχής.
0: Ναι.
2: Κανελόπουλος μπήκε αλλαγή, έβαλε γκολ.
1: Έβαλε γκολ.
2: Φάση, βοήθησε γι' αυτό.
1: Ναι.
2: Είναι πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο το συνεφάκι στο οποίο πορεύεται ο Όφη. Μακάρι να συνεχίσει, εννοείται. Μακάρι να έχει επιτυχία.
1: Και μακάρι να είχαμε και άλλους σαν τον Όφη να τους βλέπουμε για να γουστάρουμε.
2: Είναι ωραίο. Είναι μια ωραία βραδιά εδώ στο Ηράκλειο. Mm. Κόσμος είναι έξω, κυκλοφορούν. Το διασκεδάζουν. Οι πιτσιρικάδες φορούν τη φανέλα, πάρα πολύ σημαντικό. Φορούν και φορούν τη φανέλα, δημιουργεί νέες γενιές με αυτόν τον τρόπο.
1: Ναι.
2: Πάρα πολύ όμορφα τα πράγματα.
1: Και κρατάει για τους οπαδούς, ρε παιδί μου. Δεν είναι το ότι είναι μια ομάδα από την Κρήτη χωρίς οπαδούς. Αν είναι δυνατόν. Το αντίθετο.
2: Ναι, ισχύει, εντάξει. Κακά τα ψέματα, οι γενιές αυτές είναι ακόμα πιο απαιτητικές. Θέλουν επιτυχίες, θέλουν νίκες, θέλουν τροπέα. Υπάρχουν γενιές εδώ στον Όφη που μπορεί να μην είχαν κατακτήσει και τίποτα και να είχαν, ας πούμε, πιο θρηλυκούς ποδοσφαιριστές, πιο θρηλυκές ομάδες ως ρόστερ. Αλλά τώρα είναι το timing αυτό, το οποίο η ομάδα έχει πάρει τα πάνω της, κατακτάει τρόπαια, κύπελο, Super Cup, κάνει ευρωπαϊκή πορεία, νικά γερμανικές ομάδες. Είναι πολύ σημαντικό, είναι πολύ σημαντικό. Βαθμούς ο Όφη, βαθμούς ο Ολυμπιακός. Θα το παλέψει άξιο του Champions League, θα ξεκινήσει μετά και ο Παναθηναϊκός. Να δούμε πώς θα πάει όλη η ιστορία.
0: Μακάρι, έχουμε ωραίο χειμώνα, θα έχουμε ωραίο χειμώνα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
2: μακάρι, βεβαίως.
0: Άκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Σε ευχαριστούμε, Άκη.
0: Να πούμε ότι ήσουν εκεί για λογαριασμό της, έκανες το ρεπορτάζ στους πάγκους για λογαριασμό της... πώς τη λένε τώρα την εταιρεία, ρε φίλε, έχει αλλάξει όνομα, δεν έχει αλλάξει.
1: Μας ακούει.
0: Δεν μας ακούει.
1: Δεν μας ακούει.
0: Ωραία. Πάμε σε έναν φίλο που περιμένει. 2-11-016-104.
1: Και ο Κίμωνας θέλω
0: 6.
1: Να πάρει, όχι για κανέναν άλλο λόγο, γιατί ο Κίμωνας είναι από εκεί να μας δώσει και την ατμόσφαιρα, να μας δώσει και το κλίμα.
0: Ο Κίμωνας έπεσε, δεν ξέρω.
1: Θα ξαναπάρει,
0: Λοιπόν, πάμε, παρακαλώ.
1: Ακούει ο Κίμωνας.
0: Ναι.
3: Καλημέρα, στρατηγός Οικονομάκος.
0: Καλημέρα.
1: Η νίκη του Όφη δεν σου θύμισε τη μάχη της Κρήτης.
3: Ακριβώς πριν από.
0: Και τη Σαλαμάνα.
3: Πριν από συγχαρητήρια στους κριτικούς που νικήσανε.
0: Ναι, ωραία, συγχαρητήρια.
1: Σου θύμισε πάντως.
3: Έχω να πω, η ακρίβεια, η ανεργία και ο πληθωρισμός.
1: Πού τα είδε αυτό.
3: Έχουν γονατίσει τα μεγάλα λαϊκά μάζας. Ικανοί για να σώσουν την Ελλάδα από την οικονομική καταστροφή. Την οποία βρίσκεται εκτός από τον Πασόκ και από τον κύριο Αρουλάκη. Ικανή πολιτική είναι η κυρία Κωνσταντοπούλου, ο κύριος Βαρουφάκης, ο κύριος Κουτσούμπα και ο κύριος Τσίπρα. Εκείνο που απορώ είναι η Γεωργιάδης και ο Μητσοτάκης. Όχι, ο Γεωργιάδης και ο Μητσοτάκης λένε τον αείμνηστο Κωνσταντίνο Καρμαλή εθνάρχη.
1: Ποιον?
3: Τον Κολοβαρά, τον κύριο.
0: Δεν σου μπορεί να μην μιλάς έτσι, ρε.
1: Δεν είπαμε, ρε, πρώτα θα βάζεις το πόδι στο χερόφρονο και μετά στο τέτοιο, στον γκάζι. Ρε, πάρε με τον Οικονομάκο, ρε, δεν μπορούμε να τον μαζέψουμε, ρε παιδί.
0: Θα παρακαλέσω πάρα πολύ το φιλοθέαμον κοινό να μην λάβει υπόψη του την τελευταία λέξη του κυρίου Οικονομάκου.
1: Και φυσικά δεν μας αντιπροσωπεύει, έτσι.
0: Ναι.
1: Και η άλλη μετά μας έλεγε για mood. Ρε τι ζούμε, ρε, πιο μούντρε.
0: 2-11-016-104-6 τα τηλέφωνά μας, τα μηνύματά μας 6-9-81-041-046 στο Viber και στο WhatsApp. Καλώς το Μάνο, καλώς το Θάνο, καλώς τον Αντώνη.

0: 2-11-0-16-104-6 και 69-81-041-046 για το Viber.
1: Λέει ο Μάνος από τη Χερσόνησο, τελικά οι Γερμανοί είναι μόνο για τα λουκάνικα.
0: Και μπύρες.
1: Ναι.
0: Να. Και δεν είναι λίγη τσικουδιά. Έχεις κάτσει με κανένα Γερμανό να πιει τσικουδιά, Μάνο?
1: Η δέκατη θέση, αδελφέ Θάνο, σημαίνει ότι απευθείας μια ομάδα στο Champions League και πολύ καλύτερες θέσεις όλων των ομάδων που συμμετέχουν στα ευρωπαϊκά παιχνίδια.
0: Πάντως να πούμε και κάτι, γιατί κάποιοι μπορεί να λένε Hoffenheim, τώρα ποια είναι η Hoffenheim και τι έγινε τώρα, κέρδισε ο τέτοιο και ότι γίνεται και προσπάθεια να κάνουμε την τρίχα τριχιά. Όχι, δεν είναι έτσι. Την Hoffenheim δεν έχουμε ξαναδεί.
1: Ναι. Είναι μια γερμανική ομάδα και αυτό τα λέει όλα. Δεν χρειάζεται να κάνουμε. Να μπούμε σε λεπτομέρειες.
0: Ναι.
1: Νομίζω. Είχαμε και κύπελο Ελλάδος. Η Καλαμάτα με την ΑΕΛ ήρθαν 1-1. Η ΑΕΚ φιλοδόρησε 8 γκολ τον Παλαισσαραϊκό. Πέτυχε και ένα ο Παλαισσαραϊκός. Ναι. Υπάρχουν τα αποτελέσματα του Europa να τα πούμε. Η Λεύσκη Σόφιας με τη Σάλτσμπουργκ 0-1. Όφι Χόφενχάιμ, όπως είπαμε προηγουμένως, 2-0. Η Βικτόρια Πλιζέν με την Νιόν Σεν Σιλουάζ 0-3. Η Γιουβέντους με την Ναϊμέγγεν 5-0. Η Κρίσταλ Πάλας με τη Λεχ Πόζναν 4-0. Η Λίλεστρομ με την Τορένσε 1-2. Η Μπεσίκτας με την Μαρσέικ 4-1, παρακαλώ. Οι Τούρκοι κέρδισαν τους Γάλλους.
0: Τι χάλια έχει η Μαρσέικ?
1: Η Ρεάλ Σοσιεδάδ με την Μπόρμουθ 1-2 και η Σέλτικ με την Φερετσβάρος 1-3. Να θυμίσω, η Τορένσε είναι η πορτογαλική ομάδα που είναι στη Β' Εθνική, έτσι.
0: Ναι.
1: Και κέρδισε τη Λίλεστρομ εκτός έδρας 2-1.

0: Σήμερα λοιπόν και μετά τη νίκη του Όφη θα μπορούμε να μιλήσουμε και για τα δύο μάτς, και για το μάτς του Ολυμπιακού εχθές, αλλά και για το σημερινό του Όφη. Όποιοι το είδαν, όποιοι έχουν άποψη, μπορούν να μας πάρουν στο 211-016-104-6 να μιλήσουμε γι' αυτό.
1: Εγώ χαίρομαι γιατί επιτέλους στη δημόσια συζήτηση αποκτά το βαθμό αναγνώρισης που του αξίζει ο Φρόιλερ, για κανέναν άλλο λόγο, γιατί εμείς τον είχαμε επισημάνει πολύ νωρίς, έτσι, και ενδεχομένως κάποιοι να έλεγαν τώρα τι μας λένε αυτοί και εδώ έχουν έρθει άλλοι και συζητάμε για αυτόν ο οποίος δεν είχε ομάδα και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν ήταν τυχαίο ότι τον αναφέραμε με τον Μπάμπη πολύ νωρίς. Δεν ήταν τυχαίο που είχαμε εστιάσει πάνω σε αυτόν τον παίχτη. Και δεν ήταν τυχαία και η παρατήρηση την οποία είχαμε κάνει τότε, ότι ήταν ένας παίχτης που δεν έκανε γκέλ, και κακώς δεν έκανε γκέλ η μεταγραφή του, όπως μεταγραφές κάποιων άλλων. Δηλαδή οι περισσότεροι λέγανε «Α, ήρθε στον Ολυμπιακό και ο Φρόιλερ». Εντάξει, από χθες χαιρόμαστε γιατί και γνώμη έχουν αλλάξει πολύ και επιτέλους γιατί τα φώτα πέφτουν πάνω σε ένα παίκτη ο οποίος πραγματικά το αξίζει. Και είμαστε ακόμα στην αρχή, εγώ έχω να πω, για αυτόν τον παίκτη.

Η Μαρία μας γράφει ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει κάθε λόγο να χαμογελά, αλλά πανηγυρισμοί πρέπει να είναι σύντομοι, γιατί στην Ευρώπη δεν αρκεί να δημιουργήσεις μια μεγάλη βραδιά, πρέπει να μπορείς να την επαναλάβεις. Ο Ολυμπιακός έδειξε χαρακτήρα, όφι έδειξε ταυτότητα, τώρα έρχεται η πραγματική δοκιμασία, η διάρκεια.

0: Να πούμε ότι ακόμα οι ομάδες δεν έχουν ολοκληρώσει την, αυτό που λέμε, την συγκρότησή τους. Ακόμα φτιάχνονται. Αλλά δεν μπορεί να πεις ότι ο Όφη είναι σε ένα πάρα πολύ καλό δρόμο. Εγώ πιστεύω ότι ο Όφη θα γίνει ακόμα καλύτερος στη συνέχεια. Και όλες αυτές τις ιστορίες που λένε ότι μπορεί να ξεφουσκώσει επειδή έχει παιχνίδι το ένα το άλλο, να μην βιαζόμαστε. Να μην βιαζόμαστε, γιατί εγώ βλέπω ότι έχει και πλουραλισμό και σε πρόσωπα ο Όφη, αλλά έχει πλουραλισμό και όσον αφορά στις επιλογές.
1: Ο Θάνος αναρωτιέται ποια είναι τα διαφορετικά στοιχεία που έβαλε στο παιχνίδι του ο νέος προπονητής στον Ολυμπιακό.
0: Α, είναι πολλά.
1: Καταρχήν είναι η μπάλα κάτω.
0: Πολύ σημαντικό που είχαμε καιρό να το δούμε.
1: Ναι, είναι η επιμονή στο να κυκλοφορήσει την μπάλα, να την περάσει από τα χάφ του, να την βάλει στα εξτρέμ, να μπουν πολλοί παίκτες στην περιοχή, να κάνει όχι άσκοπη πίεση ψηλά, αλλά με συνδυασμό και με τρόπο, να μην χαλιώνται δυνάμεις, δηλαδή στο να τρέχουν διάφοροι δεξιά και αριστερά χωρίς λόγο.
0: Εγώ είδα και κάτι άλλο, Μπάμπη, το οποίο, εντάξει, βλέποντας το παιχνίδι πάντα μέσα από το γήπεδο είναι πολύ διαφορετικά από ό,τι το βλέπεις από τη μικρή οθόνη. Υπάρχει και παρέμβαση από τον πάγκο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή η αλλαγή
1: στη διάρκεια του μάτς, ναι.
0: Ναι. Στη διάρκεια
1: σωστά,
0: του μάτς.
1: Σωστά.
0: Και αυτό δεν μπορεί να μην είναι στα στοιχεία. Πάμε και θα το εξηγήσω. Πάμε στο break και θα το εξηγήσω μόλις επιστρέψουμε.

0: Εδώ είμαστε, Mega News 104.6. Μπαμ και κάτω. Μπάμπης Χριστόγλου, Μιχάλης Λεάνης. Έλεγα λοιπόν για αυτήν την παρέμβαση από τον προπονητή, η οποία θεωρώ ότι είναι σημαντική, το να παρεβαίνει ο προπονητής στο παιχνίδι. Δηλαδή, αναφέρομαι, Μπάμπη, στην αλλαγή του Μπρούνου.
1: Ναι.
0: Στο πρώτο ημίχρονο είχε σημαδευτεί η πλευρά του Μπρούνο. Όλες οι προσπάθειες οι οποίες
1: γινόντουσαν
0: από εκεί. Αυτό δεν το είδαμε στο δεύτερο ημίχρονο. Γιατί με τον Τσίγκη που κάνει την αλλαγή ο Μανόλο, τι λέει? Ότι εγώ θέλω να το κόψω αυτό, να σταματήσει. Στο ανασταλτικό μπορεί να μην μου δώσει ο συγκεκριμένος, στο επιθετικό αυτά τα οποία θα ήθελα, αλλά στο ανασταλτικό θα μου το κόψει αυτό. Θα μου κόψει δηλαδή την προσπάθεια να ελοχεύουν κίνδυνοι από εκείνη την πλευρά.
1: Είναι γεγονός βέβαια ότι βοηθήθηκε και από το παιχνίδι, διότι ο Ολυμπιακός στο διάστημα 45-61 είναι καταιγιστικός.
0: Είναι καταιγιστικός γιατί πιέζει.
1: Πιέζει με όλους τους τρόπους.
0: Έχει και σε όλο το γήπεδο.
1: Έχει έναν τροχονόμο στα χάφτη, τον Φρόιντερ, ο οποίος κάνει ένα απίστευτο παιχνίδι. Κάνει αυτό που ξέρει πολύ καλά δηλαδή.
0: Ναι.
1: Και καθοδηγεί και είναι πραγματικά καθοριστική το διάστημα αυτό, ώστε να τους βάλει μέσα στο τέρμα, να τους φοβήσει, να μην μπορούν να ξαμητήσουν και έτσι να εξελιχθεί το μάτς με τον γκολ του Ουκρανού σε νίκη του Ολυμπιακού.
0: Θέλω να πω ότι όντως έτσι είναι, αλλά από εκεί που βρίσκει δημιουργία η Αγγελόνη και που έβρισκε στο πρώτο μέρος, βλέπει πλέον ότι δεν την έχει αυτή την επιλογή.
1: Δεν την
0: και
1: παίρνει αυτή... πια.
0: Ναι, και εκτός από αυτό, δεν την παίρνει, όχι μόνο δεν την παίρνει, υπάρχει και ένας παίχτης ο οποίος χαλάει τα σχέδια. Και είναι ο Τσίκη.
1: Ναι.
0: Στο ανασταλτικό κομμάτι. Οπότε εκεί είναι που βραχυκλώνει εντελώς. Σου λέει, εντάξει, από εκεί μας βγαίνει το παιχνίδι, έχουμε την πίεση. Και εκεί οδηγείται σε μια βραχυκύκλωση, την οποία ο Ολυμπιακός την εκμεταλλεύεται με τον καλύτερο τρόπο.

0: Ρε φίλε Βαλάντη, δεν μπορεί να παίξει ο καινούριος στο Europa, διότι δεν είναι δηλωμένος, διότι δεν είχε περάσει η ημερομηνία και δεν δηλώθηκε. Άρα είναι μονόδρομος ο Γκοζάλες Γιάρεμσουκ στην επίθεση του Ολυμπιακού.
1: Εκτός αν αναφέρεται στο πρωτάθλημα.
0: Όχι, μιλάει για την επόμενη αγωνιστική.
1: Για την επόμενη που είναι με τη Μαρσέη.
0: Ναι, με την Μαρσέη και για το Europa League.
1: Ναι, και θυμάται μάλιστα και το 1-0 με τον γκολ του Φατουφατζίδη, ναι. Επί Βαλβέρδε.
0: 2-11-0-16-104 και 6 τα τηλέφωνά μας.

0: Ο Βαλάντης επανέρχεται με το ερώτημα, Μπάμπη, να διευκρινίσω λέει για τον Μάριους και τον Γιάρεμτσουκ, ενώ ότι αν παίξει πολύ καλά στο πρωτάθλημα, ναι, είναι βασική προϋπόθεση αυτή, τον Μάριους πρέπει να τον δούμε στο ελληνικό πρωτάθλημα και πιστεύω θα τον δούμε αργά ή γρήγορα. Στην επόμενη φάση που έχει δικαίωμα λέει τρεις αλλαγές να πάρει τη θέση του. Μπορεί, γιατί να πάρει γιατί, μπορεί να είναι και αυτός.
1: Ναι, θα το δούμε ρε παιδιά, κάτσε να φτάσουμε.
0: Είναι ακόμα, τώρα, είναι πολύ μακριά αυτό, αλλά δεν χρειάζεται κιόλας να βγει κάποιος και να μπει κάποιος. Δεν είναι δηλαδή ότι... Μπορεί να είναι και οι δύο.
1: Ναι.

0: Πάμε, πάμε στην παρακαλώ. Γραμμή, παρακαλώ.
1: Παιδιά, καλημέρα.
0: Γεια χαρά. Καλώς το Γιώργο. Όλα καλά, μια χαρά.
2: Μια χαρά, Γιώργη.
1: Μπράβο, Μιχαλή μου, μπράβο, φίλε Μπαμπή. Άκουσα με κάτι, επειδή ακούω τις συζητήσεις που γίνονται.
0: Ναι.
1: Και για τον Όφη, πρώτα απ' όλα συγχαρητήρια στον Όφη. Είναι μεγάλη νίκη για τον Όφη.
2: Διότι
1: αποδεικνύει ότι το ποδόσφαιρο είναι ομαδικό άθλημα.
2: Ναι, σωστό.
1: Όταν λοιπόν φτιάχνετε μια ομάδα, ακόμα και οι μετριότητες μπορούν να αποδώσουν ο καθένας στον τομέα του, στη θέση που παίζει δηλαδή, γιατί υπάρχουν μέτροι παίχτες στον Όφη, αλλά υπάρχει μια ομάδα, η οποία ομάδα καλύπτει αυτές τις μετριότητες, αυτά τα λάθη.
2: Βέβαια.
1: Όσο καλός και να είναι ένας παίχτης, δεν μπορεί οι εποχές που κάποιος παίχτης έπαιρνε την ομάδα πάνω και τη σήκωνε, αυτές έχουν τελειώσει να
2: ναι, δεν υπάρχει πλέον αυτό το ποδόσφαιρο. Εγώ θα πω και δυστυχώς σε κάποια. Εντάξει, είχε και αυτό τη γοητεία του.
1: Κοίταξε να δει. Για μένα είναι το μεγαλύτερο παίχτης που έχω δει στα χρόνια που έχω δει και έχω προλάβει πολλούς παιχταράδες. Δηλαδή, το φανταζή ποδόσφαιρο που παίζει ο Ροναλντίνιο. Αλλά δυστυχώς, όπως βλέπεις, δεν βρέθηκε ποτέ να κάνει το step, το παραπάνω, το βήμα το μεγαλύτερο.
2: Ναι.
1: Διότι δεν είχε και υπήρχαν πολύ πιο μέτροι παίχτες από αυτόν. Δηλαδή, αν ήταν αυτό στο 10, στο 8, ας πούμε, οι οποίοι κατακτήσανε πάρα πολλά πράγματα στην καριέρα τους και αλλάξαν και επίπεδο.
2: Ναι.
1: Και αυτό έχει να κάνει με προπονητές, με γυμναστές. Δηλαδή, θυμάμαι την ομάδα του Γκμόχ, η οποία πήγε και πήρε μια ομάδα τη Λάρισα τότε με 12 παιδιά από τον κάμπο, 14, αλλά ήταν ένα καινούριο στυλ τότε. Ήταν το ποδόσφαιρο της γυμναστικής που δεν υπήρχε στις υπόλοιπες ομάδες.
2: Ναι.
1: Κάνοντας πιο σκληρή προετοιμασία, οτιδήποτε, και αυτή η ομάδα έφτασε να πάρει το πρωτάθλημα.
2: Εντάξει, το είχε και η Εθνική Πολωνία, στην οποία ήταν εκεί τότε, με τον Γκμόχ, με τον Λάτο, με τον Σάρμαχ, με όλους αυτούς τους παίκτες. Οι οποίοι, εντάξει, να πούμε όμως ότι και η Λάρισα αλλά και η Εθνική Πολωνία είχε και παίκτες που ξέρουν πολύ μπάλα. Ο Ντέινα, παραδείγματος χάρη, ξέρει πολύ μπάλα.
1: Πόσοι από τη Λάρισα μπορούσαν να παίξουν στην Εθνική Ελλάδα, όμως.
2: Μην το λες. Είχε καλή ομάδα τότε η Λάρισα.
1: Καλή ομάδα είχε, αλλά πόσοι μπορούσαν να σηκώσουν τη φανέλα της Εθνικής, ρωτάω.
2: Εντάξει, τη φανέλα της Εθνικής.
1: Δηλαδή, ας βάλουμε τον Καραπιάλη, ας βάλουμε τον Μπλίτσι.
2: Α βάλεις τον Ζιόγα.
1: Το Ζιόγα.
0: Δεν είναι λίγοι όμως αυτοί.
1: Όμως αυτοί οι 12 είχαν πάρει το πρωτάθλημα.
0: Δεν είναι λίγοι όμως. Δεν είναι λίγοι. Από μια ομάδα, άμα μπορείς να βάλεις 3-4 στην Εθνική Ομάδα, δεν είναι λίγοι. Γιατί πόσοι παίζουν από τον Ολυμπιακό στην Εθνική Ομάδα. Πόσοι παίζουν από τον Παναθηναϊκό. Πόσοι παίζουν από τον Παναθηναϊκό. Ναι, όχι, λέω γενικώς όμως.
1: Ναι, δεν έχουμε 10 Έλληνες όμως, αυτό θέλω να πω.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, τι θέλω να πω, ότι ο Ολυμπιακός έχει 12 διεθνείς. Ο Παναθηναϊκός άλλους 10. Η ΑΕΚ άλλους 10. Άμα τους μετρήσεις, ο καθένας στη χώρα του, έτσι. Εγώ δεν κρίνω μόνο για την Εθνική Ελλάδος. Η Λάρισα είχε να παίζει με 12 Έλληνες. Και λέω πόσοι από αυτούς παίζαν στην Εθνική Ομάδα. Έτσι. Αλλά δες ας πούμε τον Ολυμπιακό. Δεν έχει 10-12 διεθνείς.
2: Και το Μιτσιμπόνα που θυμηθήκαμε τώρα με τον Μπάμπη.
1: Και το Μιτσιμπόνα, μπράβο.
0: Στην Εθνική Ομάδα δεν έχει τόσους διεθνείς. Καμία ομάδα, ρε παιδιά.
2: Εντάξει, είχε καλή ομάδα, παιδιά, η Λάρισα. Και αν βάλουμε μέσα και άλλους παίκτες, οι οποίοι ήταν ο Δράμαλης, ήταν ο Τζιόλης, είχε και παίκτες. Δεν ήταν δηλαδή μόνο το ότι μάθαν να τρέχουν, υπήρχε σωστή γύμναση, ενδεχομένως ένα επίπεδο παραπάνω από ό,τι είχαν οι υπόλοιπες ομάδες, γιατί αυτό ήταν ένας νεοτερισμός, τον οποίο έφερε ο Γιάτσεκ Μοχ στο ποδοσφαίρο. Αλλά σίγουρα υπήρχε και ταλέντο. Αλλά εκτός από το ταλέντο, ξέρεις πάρα πολύ καλά, γιατί θα σου το πω τώρα, συζητώντας κάποτε με ένα ποδοσφαιριστή, μου είχε πει. Λεάνη, αν μου πεις ταλέντο ή άστρο, θα πάρω το άστρο.
1: Ναι.
2: Γιατί και το άστρο χρειάζεται μερικές φορές, ξέρεις.
1: Θα διαφορήσω σε κάτι, Μιχάλη, που είπες πριν, εγώ στον αέρα, το οποίο είπες ότι υπάρχει περίπτωση η Όφη να καλυτερεύσει. Υπάρχει περίπτωση αυτή η ομάδα να καλυτερεύσει, με μια προϋπόθεση όμως. Τι βάθος έχει στον πάγκο. Δεν ξέρω δηλαδή αν ο Όφη θα μπορέσει να δείξει τρεις θεσμούς. Δεν υπάρχουν άλλες ομάδες που συγχύζουν πολύ περισσότερο και με πολύ μεγαλύτερο βάθος στις ομάδες τους. Και βλέπεις ότι πλατάνε.
2: Για Ευρώπη μιλάς.
1: Έτσι, βέβαια, εγώ φύγει αυτή τη στιγμή είναι Ευρώπη, Ελλάδα,
2: ναι,
1: και κύπελο.
2: Ναι.
1: Εάν θα κάνει, ας πούμε, τώρα εντάξει είναι η αρχή, αλλά θα παίξει 15 παιχνίδια. και του πέφτουν κύπελο, πρωταθλήματα. Γιατί μην κοιτάς τώρα από οι ομάδες. Μετά τι θα γίνει, θα έχει το βάθος ο Όφη να μπορέσει μετά από 4 μήνες να κρατηθεί.
2: Εγώ θεωρώ ότι το βάθος. Γιώργο, εγώ θεωρώ ότι το βάθος το έχει. Μπορεί να μην το έχει στο βαθμό που το έχουν οι άλλες ομάδες. Αλλά έχει ένα στοιχείο που το υπογράμμισες και το ανέδειξες και πολύ καλά έκανες, που άλλες ομάδες σε αυτό το βαθμό δεν το έχουν. Και θεωρώ το ότι. Και ποιο είναι αυτό το στοιχείο? Η ομάδα. Ο Όφη είναι πολύ ομάδα. Και αυτό καλύπτει τις ελλείψεις ταλέντου ή ποιότητας που μπορεί να υπάρχουν σε κάποιες γραμμές.
1: Αυτό ήταν και το μυστικό,
2: ναι,
1: που πήρε ο Ολυμπιακός ο Κόφερες.
2: Μπράβο, σωστό.
1: Γιατί μην ξεχνάτε την εποχή που ήρθε ο Μεντιλιμπάρ. Θυμάστε το ψηλό, τον Μπεχταρά που είχαμε στο 6.
2: Το Ιμπόρα.
1: Που είχε πάρει τον Ιμπόρα.
2: Ναι.
1: Θέλαμε να το διώξουμε τότε, το θυμάσαι.
2: Εγώ θυμάμαι και τι ακουγόταν τότε για τον Ιμπόρα. Ότι είναι πιο αργός, ναι, από τον Επιτάφιο. Ότι. Ναι, ρε. Ότι η γριά με πει έξω από τον Ευαγγελισμό τρέχει περισσότερο. Το τι είχε ακούσει ο Ιμπόρα. Και μετά, όταν είπε ο Ιμπόρα ότι εγώ θα φύγω, οι ίδιοι λέγανε: με αφήνουν τον Ιμπόρα και φεύγει. Όχι, άλλα 2 χρόνια μπορεί ο Ιμπόρα. Και έλεγα εσύ. Πόσα δίδυμα αδέλφια είναι σε αυτή την οικογένεια.
1: Συμφωνώ. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός χθες στην εμφάνιση βρήκε ένα νέο Ιμπόρα.
2: Για τον Φρόιλερ, λες.
1: Η σταθερότητα, ίδια του βέβαια, η σταθερότητα του Φρόιλερ. Η ηρεμία που δίνει στα χαφ. Εγώ τον παίχτη αυτόν τον είδα ότι είναι πολύ ήρεμος, πολύ σίγουρος δηλαδή.
2: Μα έχει τεράστια εμπειρία ο Φρόιλερ.
1: Τεράστια εμπειρία. Κοίταξε, πίστευα ότι είναι μαζί με τον Ζώτα Σίλβα και θα το πω τώρα για να το ακούσουμε όπως σήμερα. Να ξέρουν εκεί στη διοίκηση του Ολυμπιακού να έχουν το νου τους, γιατί θα το σημαδέψουν τον παίχτη. Γιατί ο Ζώτα Σίλβα είναι ένας αγωνιστής, θα δεις. Ότι στην πρώτη διαμαρτυρία θα βγάλουν πολύ εύκολα την κίτρινη.
2: Α, εγώ το πιστεύω. Α, πιστεύω. Ναι, αυτό μπορεί. Αυτό μπορεί. Ναι.
1: Το πιστεύω.
0: Είναι λίγο γατόνι όμως αυτός. Είναι λίγο γατόνι.
2: Εντάξει,
0: άμα
2: το πιστεύουν έτσι όπως το λέει. Εντάξει. Εκεί ο Γιώργος καταλαβαίνω πώς το λέει. Εντάξει, είναι εύκολο να πέσει στην παγίδα.
1: Έτσι. Έτσι. Και για να το τελειώσω για χτες, αυτό που εμένα μου άρεσε στον Ολυμπιακό, που για μένα είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Είναι ότι είδα έναν Ολυμπιακό, παιδιά, του 1982. Ολυμπιακός Άγιαξ το 2-0. Και ένα γήπεδο, γιατί έτυχε να ήμουν και τότε μέσα, που ήταν 1982, σε πάθος, σε παλμό δηλαδή. Ίσως τότε ήμασταν λίγο καλύτεροι, αλλά έφτανε, ας πούμε. Δηλαδή το πάθος των παικτών του Ολυμπιακού. Εχθές άκουσα το φίλο μου τον Βασίλη και την καλησπέρα μου από τον Πλατάμωνα. Και στην κυρία Αναστασία, η οποία είναι μεγάλη μου αγάπη και μιλάω τακτικά μαζί της, μια αρχόντισσα του Ολυμπιακού. Λοιπόν, και άκουσα, ας πούμε, ότι έχουμε κάποια κενά στην άμυνα, πραγματικά.
2: Καλά, όλες οι ομάδες έχουν κενά.
1: Αυτό το πάθος που έβγαλε ο φίλος μου ο Ρίτσος, φίλος μου, δεν τον ξέρω το παιδί, αλλά το λέω, το νιώθω σαν παιδί μου. Αυτό το παιδί, δηλαδή, και δεν τον θέλει κιόλας, έτσι, να βγαίνει πρώτος σε σπάση, αν δείτε ρε παιδιά, στο δεύτερο ημίχρονο, έχει κόψει πάνω από 15 επιθέσεις.
2: Όντως.
1: Που πάνε να του βγουν και. Λέω ψέματα σε αυτό ή όχι.
2: Και ο Αρμένος έβγαλε πολύ πείσμα.
1: Και ο Αρμένιος έβγαλε πάθος.
2: Πολύ.
1: Δεν τον θέλει την μπάλα να γράψει και ένα γκολ εκεί στο δοκάρι.
2: Ναι.
1: Για να το είναι και το κερασάκι στην τούρτα.
2: Ναι.
1: Δεν βέβαια. Ναι. Γιατί και το γκολ το πρώτο του Έτσου είναι.
2: Αυτό σου κεφάλια. Λέω το. Είναι και το άστρο. Είναι και το άστρο.
1: Ναι. Έχουμε μια μαυρίλα ο πάνω. Πιστεύω όμως ότι με υπομονή θα μπορέσει να κάνει το next step. Εμένα, εγώ χαίρομαι που βλέπω και κάτι για κάποιον φίλο Παναθηναϊκό που βγαίνει αλλού και προκαλεί. Είδες, φίλε, έχεις δίκιο. Ο Ολυμπιακός, ο Όφη είναι ομάδα του Ολυμπιακού, γι' αυτό πάει καλά και στην Ευρώπη. Οπότε με βγαίνει.
0: Έχεις την ομάδα του Ολυμπιακού. Παίζουν 6 παίκτες σαν τον Ολυμπιακό στον Όφη, ρε παιδιά.
1: Εντάξει, και ο προπονητής.
2: Κάτσε, ρε Μπάμπη, κάπου έπρεπε να έπαιζαν αυτοί οι παίκτες. Μην τους παίρνουμε και τους παίκτες και τους κάνουμε.
0: Όχι, δεν λέω ότι.
2: Άντραβο, όχι, το διευκρινίζω, γιατί ξέρω πώς το λες εσύ. Αλλά εύκολα ξέρεις, κάποιοι μπορούν και να πάρουν.

0: Θα έπρεπε να μην παίζει πουθενά. Όχι. Τι είναι αυτά τώρα.
1: Λέγοντας όμως, όταν, άκουσε με όμως, όταν πριν από ένα παιχνίδι με τον Νόπι, βγαίνοντας και λέγοντας ότι παίζει με τον Νόπι τώρα, με ομάδα του Ολυμπιακού είναι.
0: Δικιά ναι, γι' αυτό έχασε με στο Καραϊσκάκη.
1: Ολυμπιακός, ναι, έτσι και ο Ολυμπιακός κάνει.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτοί που τα λέγανε την παραμονή.
0: Καλά, έχουμε βαρεθεί
1: να
2: του έχω βαρεθεί αυτού του πλούσιου, διότι τα ξέρουν, αλλά δεν πάνε να τα παίξουν.
0: Ναι.
2: Να οικονομήσουνε.
0: Ναι.
2: Τους έχω βαρεθεί χρόνια τώρα, εντάξει, okay.
0: Έχουνε, δηλαδή, αστυνόμους αΐνιδες, έχει πάει η Καμπαρντίνα στα ύψη.
1: Θέλω να πω κάτι για τον Άρη, για την ομάδα σου.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι, δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι, πώς ξεκινάω.
0: Αυτό που βλέπεις.
1: Αλλά νομίζω ότι ο προπονητής του Άρη κάνει ένα λάθος και είναι προσωπική μου γνώμη.
0: Ναι, ναι.
1: Νομίζω ότι το βασικό σεντερφόρ του Άρη έπρεπε να είναι ο Μωρόν.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Αυτό βλέπω εγώ.
0: Δεν είναι όμως θέμα δικό
1: και...
0: του.
1: Προπονητής δεν είναι. Τι δεν είναι θέμα.
0: Θα σου εξηγήσω. Τελείωσε και θα σου εξηγήσω για να μην σε διακόπτω.
1: Και νομίζω ότι με τη μεταγραφή Μπρούμα, ο οποίος για μένα είναι από τα καλύτερα εξτρέμ που έχω δει τα τελευταία χρόνια, έχει περάσει βέβαια κάποιους τραυματισμούς, μπορεί να μην είναι έτοιμος, να θέλει τον χρόνο του. Ο Άρης πραγματικά μεσοεπιθετικά αλλάζει επίπεδο. Αμυντικά όμως. Νομίζω ότι λιγότερο χρειάζεται δύο center back. Έχει θέμα πίσω.
0: Κοίταξε, δύο center back χρειάζεται. Εντάξει, έχει και τον Βαμπιάνο, ο οποίος ο άνθρωπος πλέον μεγαλώνει γιατί περνάνε τα χρόνια, αλλά είναι η μόνη αξιόπιστη λύση που έχεις.
2: Και τι θα κάνουμε τώρα, εμείς θα γυροκομίσουμε
0: τον
2: Βαμπιάνο.
0: Εντάξει, σε αυτό δεν έχεις άδικο. Για το Μωρόν, έχω να σου πω κάτι το οποίο έλεγε ο Τιτάνο τεράστιος, Γιάννης Ιωαννίδης. Ότι αν χαλάσει σε κάποιον που ασχολείται με τον αθλητισμό, τον ψυχισμό του, τον έχεις παραλύσει. Με το Μωρόν αυτό ακριβώς συμβαίνει. Κάποιοι έχουν παίξει μαζί του, okay, να φύγει, να μην φύγει, θέλει, δεν θέλει, όχι αυτά τα λεφτά, τα άλλα λεφτά. Έμεινε για αρκετό καιρό στον πάγκο, στην απραξία. Είναι ένας παίκτης που θεωρώ ότι πολύ σπάνια μπορεί να βρει στο ελληνικό πρωτάθλημα την μισή ευκαιρία να την κάνει γκολ. Και την καλή στιγμή που είχε ο Άρης Ντούμπα, από το Μωρόν την έχει και από τον τρόπο με τον οποίο κοντρολάρει και γυρίζει το σώμα του Μωρόν. Okay. Για μένα θα έπρεπε να είναι μόνιμα η εντεκάδα να ξεκινάει από το Μωρόν και το Φαμπιάνο. Αυτού του δύο. Αλλά είναι θέμα αυτό που σου
1: λες, φίλε, όμως, αυτό που μου λες τώρα, για εμάς τους Ολυμπιακούς, εκτές απεδείχθηκε κάτι άλλο. Δηλαδή ο Γιάρεντσου, την οποία του την είχαν χαλασμένη την ψυχολογία.
0: Ναι.
1: Ο προπονητής όμως, γι' αυτό λέω ότι ήταν ο προπονητής, ένας άλλος προπονητής, γιατί ο Μωρόν τη χαλασμένη ψυχολογία ήταν με τον προηγούμενο προπονητή.
0: Εντάξει, δεν είναι ο ίδιος
1: οργανισμός. Έρχοντας λοιπόν ο Γεωργιάδη, ορίστε.
0: Δεν είναι ίδιος οργανισμός. Οργανισμός, όχι οργανισμός. Εννοώ άλλο πράγμα, Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός λειτουργεί με άλλα πρότυπα και είναι ένας εξυγχρονισμένος σύλλογος. Τώρα δεν θέλω να πω παραπάνω.
2: Ωραία.
1: Κοιτάξτε, νομίζω όμως ότι κάποια στιγμή για να κλείσουμε και τελειώνω και σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο που μου δώσατε. Συνεχίστε γερά. Νομίζω ότι και ο Άρης πρέπει πλέον να κάνει το επόμενο βήμα και μπορεί να το κάνει όταν έχει με διασυνδέσεις Μέντες και ούτω καθεξής. Καλά είναι για να κάτσει στο ίδιο τραπέζι να αλλάξει και αυτός λίγο το κουστούμι του.
0: Γεια
1: σας, εύχομαι καλό υπόλοιπο.
0: Να σε καλά, Γιώργη.
1: Και
0: να σε καλά.
1: Να σε καλά.
0: Και εσύ να περνάς καλά στο Λονδίνο.
2: Πάμε στην επόμενη γραμμή. Να πω πριν μιλήσουμε με το επόμενο τηλέφωνο ότι ο Ολυμπιακός πάει στη Μασαλία, παίζει με τη Μαρσέγ και αυτό θα γίνει στις 15 Δεκάτου μετά τη διακοπή δηλαδή των εθνικών ομάδων και ο Όφι πάει στη Ρεν και οι δύο πάνε Γαλλία λοιπόν.
0: Ναι.
2: Όφι πάει στη Ρεν και να πω επίσης ότι να τις μετρήσω 16 ομάδες έχουν 3 βαθμούς, ο Ολυμπιακός είναι στη 13η θέση. Ο Όφι είναι στην 9η λόγω του 2-0, ο Ολυμπιακός με το 2-1 πάει στη 13η θέση.
0: Το goal average.
2: Υπάρχουν 4 ομάδες με ισοπαλία και οι υπόλοιπες ομάδες, δηλαδή 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ομάδες είναι στο 0.
0: Ναι.
2: Για να έχουμε μια εικόνα και για τη βαθμολογία.
0: Τον άλλο μήνα όμως τώρα έχουμε πλέον δραστηριότητα.
2: 15 Δεκάτου, ναι.
0: Ναι.
2: Μετά την... Πάμε, παρακαλώ. Χαίρετε.
3: Καλησπέρα σας.
2: Χαίρετε.
0: Καλησπέρα σας.
3: Τι Τι κάνετε, κύριε?
2: Είμαστε καλά, προσπαθούμε, είμαστε χαρούμενοι διότι

0: δύο ελληνικές ομάδες που παίζανε και κερδίσανε. Σας ακούμε.
1: Ανεβαίνει και το ranking μας γενικότερα στην UEFA.
0: Ναι, είμαστε πολύ κοντά στη δέκατη θέση.
2: Αυτό το ranking θα το συνδυάσω με το mood, να τα λέω αυτά, ας πούμε, να προσπαθώ.
0: Θα τα ακούει η άλλη που έφυγε.
2: Ναι. Δηλαδή όταν θα μας λέει αυτή για mood, εμείς θα τις λέμε για το ranking.
0: Γιατί έφυγε από εδώ με νεύρα, λες και τις είχαμε κάνει κάτι κακό. Εμείς τις προσφέραμε θέση, τις λέγαμε για...
2: Ανοιχτή πρόταση. Συμμετοχής.
0: Της είπαμε ότι μετά θα την πάμε για φαγητό και αυτή τίποτα. Και θα πάω στο Παγκράτη. Τράβαμε ορίς στο Παγκράτη.
2: Και μας το είπε, θα πάω στο Παγκράτη, λες και θα πάει στο Παρίσι.
0: Ναι, λοιπόν. Για να χαθείς.
1: Έχουμε δύο ranking πάντοτε, έτσι. Υπάρχει το συλλόγο, υπάρχει και το ranking κανονικά των χωρών. Από εκεί και πέρα.
2: Και τρίτο υπάρχει.
0: Και των ομάδων υπάρχει.
1: Ναι. Εντάξει.
2: Το ranking μπεμπιζέλια.
0: Εντάξει, είναι και αργά τώρα. Μην βάζεις δύσκολα.
1: Είμαι ένα 24ωρο ξύπνια και μένω ξύπνια μόνο και μόνο για να σας ακούω.
2: Μπράβο.
1: Λοιπόν, από εκεί και πέρα, να πάμε λίγο στα
0: χθεσινά. Θα υπάρξει από την κυβέρνηση επιδότηση για αυτό το πράγμα, να το ξέρεις.
2: Ναι, βέβαια.
0: Όπως θα κάνει τώρα και την επιδότηση στα πετρέλαια και στις βενζίνες και τα λοιπά.
2: Θα πάρεις Μπαμπολεάνιδες πας.
0: Θα πάρεις πας.
1: Είμαστε χρόνια πιστή.
0: Εντάξει.
1: Είμαστε χρόνια πιστή, δεν θα αλλάζουμε με τίποτα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, η νίκη που πήρε ο Ολυμπιακός σίγουρα ήταν απόλυτης ανάγκης.
0: Να σου κάνω μια διάκριτη ερώτηση.
1: Όσες θέλεις.
0: Την Ιωάννα πώς την είδες που βγήκε στο τηλέφωνο, ήταν ευγενική ή ήταν αμουντρούχα?
1: Μια χαρά κορίτσι είναι.
2: Όρισε να τα πάρτα.
1: Χαμογελαστό.
0: Δεν μπορώ να βρω έναν να την κακολογήσω, ρε φίλε. Να βρω έναν να την πάω στη διεύθυνση να της πω, δηλαδή, ότι
1: κοίταξε
0: να
1: δεις.
0: Πήρανε τηλέφωνο και δεν τους μίλησε καλά, ρε.
2: Ναι. Καθόλου καλά.
0: Έστειλε και στο διάλογο τον Οικονομάκο να πούμε.
2: Όχι, αυτός προλάβει.
1: Την επόμενη φορά που θα πάρω, πες να μου μιλήσει άσχημα.
0: Okay.
1: Πες να μην με βγάλει.
0: Okay. Λοιπόν, για πάμε.
2: Ιωάννα, για πάρε τον Οικονομάκο να δεις. Τη τρώει τώρα.
0: Είδες Ολυμπιακό, είδες Όφη, τα είδες και τα δύο. Για πες μας.
1: Είδα Ολυμπιακό, είδα Όφη, ναι, κανονικά. Και από εκεί πέρα, ξέρω ότι σε κάποια σημεία θα διαφωνήσεις μαζί μου.
0: Ναι.
1: Το ξέρω, το βλέπεις λίγο πιο πολύ.
2: Θα συμφωνήσω εγώ, ρε παιδί μου, προχώρα.
1: Από ό,τι το βλέπω εγώ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Ναι, μεν πήρε τους πρώτους τρεις βαθμούς.
0: Πώς σου έχει μπει η εντύπωση ότι εγώ είμαι ο παδός του Ολυμπιακού, δηλαδή, δεν κατάλαβα. Επειδή το λέω.
1: Δεν είναι μόνο ότι το λες. Το βλέπουμε. Βλέπουμε και τις αντιδράσεις.
0: Α, μάλιστα.
1: Στο γήπεδο μέσα. Βλέπεις
0: και τα βιντεάκια σου, δηλαδή. Ναι, δεν σου φτάνει που ακούς φωνή, θες και μούρι να δεις.
1: Πρέπει να έχω ολοκληρωμένη εικόνα, καταλαβαίνεις.
2: Και...
0: Okay.
2: Απ' τη Γαδά παίρνετε.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, σίγουρα ήταν μία νίκη όπου απέκτησε ξανά την ηρεμία, μία αυτοπεποίθηση, μία αγωνιστική πίστη. Με έναν αστερίσκο, έτσι θα το βάλουμε. Είχε μία καθαρά κυρίαρχη εικόνα. 26 τελικές προσπάθειες, 13 κόρνερ, κατοχή στο 58% όμως και συνεχή παρουσία γύρω στην πολωνική περιοχή και έφτασε σε αυτή την περίπτωση στο 84ο λεπτό να πάρει τη νίκη. Οπότε αυτό είναι λίγο ανησυχητικό.
0: Πώς μπορεί κανείς να διαφωνήσει για τα στατιστικά στοιχεία, δηλαδή τι να πει, ότι δεν είχε 58% κατοχή, δεν είχε... τελικές προσπάθειες.
2: Όχι, απλούστατα αυτά τα νούμερα, να πω, Μαρία, ότι περιβάλλονται και από μια δράση. Δηλαδή δεν είναι νούμερα τα οποία καταγράφονται, ας πούμε, ξέρω, σαν μια οικονομική.
0: Δηλαδή εγώ το διάστημα 45-61
2: έχει χάσει ένα κάρο ευκαιρίες.
0: Έχω πολλά χρόνια να δω τέτοια πίεση. Και τέτοια πίεση.
1: Δεν έχεις όμως την τελική απόφαση. Αυτό είναι το θέμα, δηλαδή και εκεί που έγινε ακόμα το λάθος με τον Ορτέγκα στην ανάπτυξη.
2: Σε μια ομάδα όμως η οποία παίζει χωρίς τον αυτόν που έπαιρνε την τελική απόφαση και με έναν τέτοιο τρόπο παιχνιδιού που η απόφαση πλέον δεν είναι ζήτημα ενός.
0: Έχει αλλάξει τρόπο.
2: Και ήταν η πρώτη φορά
0: και
2: που...
0: Και αναγκαστικά και γιατί δεν...
2: Και γιατί έχουμε άλλο
0: γιατί
2: τώρα...
0: Έχουμε άλλο προπονητή.
2: Άλλο μαέστρο. Και από την άλλη μεριά
1: είναι
2: και το πρώτο παιχνίδι που ουσιαστικά έτσι δεν εμπάμπει. Πού εφαρμόζεται αυτό?
0: Ξεκινάει μια προσπάθεια.
2: Ναι, ξεκινάει να εφαρμόζεται. Ναι.
1: Εννοείται, αν θυμάσαι την πρώτη φορά που είχαμε μιλήσει, σας είχα πει ότι αυτό το οποίο θα πρέπει να γίνει.
0: Δεν ξέρω αν σε έχει καταγράψει ο Σάββας την πρώτη φορά και το αυτό. Θα ρωτήσω.
1: Μπορείς να το ρωτήσεις. Είχαμε πει ότι ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή πρέπει να πάρει, που δεν έχει έναν LKB, πρέπει να πάρει γκολ και από τη μέση. Θα πρέπει να πάρει γκολ και από τους εξτρέμ. Αν το κάνει αυτό σε συνδυασμό με τον Γκονζάλες, ο οποίος ο μικρός έχει θράσος και φαίνεται ότι έχει ταλέντο, θα δούμε διαφορετικό Ολυμπιακό.
2: Μάλιστα.
1: Επίσης,
2: Ναι.
1: Συγγνώμη. Συνέχισε. Κάτι θες να ρωτήσεις?
2: Όχι, δεν θέλω να ρωτήσω. Σ' ακούμε.
1: Λοιπόν, το ότι σταματήσαμε να βλέπουμε τις σέντρες, τις γιώμες, πέστε τις όπως θέλετε, είναι σίγουρα ένα πάρα πολύ καλό θετικό στοιχείο σε αυτή την περίπτωση. Και βέβαια αυτό το οποίο ότι απέστειρε τον Μπρούνο, είχε την κίτρινη κάρτα σίγουρα, άλλαξε τη θέση του, είδε το παιχνίδι όπως έπρεπε να δει και το παιχνίδι με τον Όφη, διάβασε το παιχνίδι λίγο διαφορετικά αυτή τη φορά ο προπονητής, οπότε άλλαξε τα πράγματα τη συγκεκριμένη στιγμή την οποία έπρεπε να ανταλλάξει. Και με τον Μπρούνο και με τον Γκονζάλες που τον έβγαλε, γιατί έβαλε το Γιάρεμτσου, γιατί ήθελε να δώσει εκείνη τη στιγμή όγκο, δύναμη και μεγαλύτερη παρουσία στον αέρα. Καρφώθηκε δηλαδή ανάμεσα.
2: Και ενδεχομένως να μην είναι και ο Γκονζάλες έτοιμος να παίξει και 90 λεπτά, έτσι. Και αυτό ακόμα.
1: Ναι, εννοείται. Εγώ θα σου πω ότι σε συνδυασμό ίσως έκανα κάτι διαφορετικό. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να έβαζα Γκονζάλες και Γιάρεμτσουκ για να χτυπήσω λίγο το παιχνίδι και από την πρώτη στιγμή. Να τους φέρω λίγο πιο κόντρα ακόμα. Εγώ. Εγώ που είμαι Μαρία, έτσι από εκεί και πέρα προπονητή είναι δικιά του, δικό του θέμα του γουστάρι να κάνει.
2: Πάντως επειδή σας είχα πει την προηγούμενη φορά. Ποια προηγούμενη φορά εννοείς? Γιατί εμείς χθες ξεκινήσαμε.
0: Δεν έχουμε. Πρώτη εκπομπή είναι.
1: Ναι καλέ, μικρά παιδιά είσαστε κι εσείς σαν εμένα.
2: Ανεξάρτητα από την ηλικία.
0: Μισό λεπτό, θα μιλήσεις και για τον Όφη, μισό λεπτό.
2: Ωραία.
0: Να κάνουμε μια διακοπή.
2: Ένα μικρό διάλειμμα.
3: Μια βουτιά στο κενό να σε το μάξω. Η ώρα είναι μία. Mega News 104,6.
0: Πριν πάμε στο με τη Μαρία που μιλάμε, να πω ότι ένας φίλος στέλνει και έχει δίκιο. Νομίζω ότι από εκείνη τη Λάρισα.
2: Ναι, βέβαια, και μας θυμίζει και κάποιους που έχουμε ξεχάσει.
0: Και μας θυμίζει παίκτες όπως είναι.
2: Ο Πλίτσης, ο Παραφέστας.
0: Ο Κολομητρούσης.
2: Βέβαια.
0: Ο Πατσιαβούρας, ο Μιχάλης εδώ, ο Πατσιαβούρας.
2: Ο Γκαλίτσιος.
0: Πάμε Μαρία, λέγε.
1: Λοιπόν, και για να ολοκληρώσουμε το θέμα με τον Ολυμπιακό, είδαμε αυτό που δεν είχαμε δει σε προηγούμενα παιχνίδια, ότι έβγαλε αντίδραση, έβγαλε χαρακτήρα, έδειξε ότι διαθέτει ακόμα λύσεις και από τον πάγκο του, κανονικά, αλλά η Ευρώπη δεν είναι μόνο ψυχή για να σε κρατήσει όρθιο. Σίγουρα θέλουμε ακρίβεια, συγκέντρωση και αποτελεσματικότητα για να καθορίσουν πόσο μακριά μπορεί να φτάσει αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός και σίγουρα νομίζω ότι την έχει για να φτάσει αρκετά μακριά. Από εκεί και πέρα, Όφη, τι να πω επί αυτό τον Όφη, τι να φέρει, εντάξει, μια Κρήτη φωτιά, μια ομάδα που έπεσε απέναντι σε μια ομάδα που είναι στη Λίγκα αυτή τη στιγμή, με μεγαλύτερο μπάτζετ, περισσότερες παραστάσεις, ένας Όφη που στάθηκε, δεν παρασύρθηκε, δεν τα παράτησε, τους κοίταξε στα μάτια.
2: Έτσι είναι Όφη, κυρία μου, δεν παρασύρεται ποτέ.
1: Έτσι, και έτσι να παραμείνει. Παρά τον αμυντικό του σχηματισμό, το 3-4-3, το οποίο χρησιμοποιεί ο Χρήστος Κόντης γενικότερα, εκτός μπάλας στο 4-5-1, από εκεί και πέρα είδαμε πράγματα τα οποία έκλεισε διαδρόμους, είχε γραμμές κοντά, οι χώροι εξαφανίζονταν, τους έδωσε το 67% της κατοχής. 67%!
2: Ναι.
1: Απίστευτο. Και με το 33% τους έπαιξε μπαλίτσα.
2: Γιατί όπως έλεγε ο μεγάλος Αναστόπουλος, οι Γερμανοί είχαν κατοχή, αλλά στο τέλος έχασαν τον πόλεμο.
1: Ουσιαστικά δεν έκανε τον θόρυβο, τον οποίο έκανε η Χόφενχάιμ. Δεν έκανε το συγκεκριμένο θόρυβο. Αυτό που έκανε είναι πήρε την μπάλα και άφησε το χώρο
0: και σαλιάριζε, πήρε την μπάλα και σαλιάριζε.
1: Μπορείς να το πεις και έτσι, πιο καθημερινά, παιδί μου, εντάξει. τι να κάνω.
0: Επειδή
1: τώρα,
0: εγώ δεν είμαι καθώς πρέπει σαν και σένα, λέω ότι σαλιάριζε η Χόφενχάιμ.
1: Σου είπα, μπορείς να το πεις όπως θέλεις. Εξαιρετική εικόνα, εξαιρετική εκτέλεση του πρώτου γκολ.
2: Η Χόφενχάιμ μπορεί να έχει κατοχή, αλλά καταστάσεις για γκολ δεν δημιούργησε, δεν τις επέτρεψε ο Όφη.
0: Τι τελικές έχει. Τι τελικές έχει.
1: 21 τελικές.
0: Είναι πολλές.
1: Με 5 στην εστία.
2: 5 όμως
0: είναι πολλές.
1: 5 στην εστία, 5 στην εστία, ναι. Και να πούμε ότι είδαμε και έναν Χριστογιώργο βέβαια, ο οποίος για ακόμα ένα παιχνίδι 5 αποκρούσεις. Χωρίς περίτες κινήσεις. Μάμ και κάτω είναι.
2: Καλός θερματοφύλακας είναι ο Χριστογιώργος, παιδιά.
0: Πολύ
2: καλός θερματοφύλακας.
1: Δεν υπήρξε δεν είδα πανικό, δεν είδα τοποθετήσεις σωστές, καθαρές. Άψογος, δεν έχω να πω κάτι για το συγκεκριμένο. Και έχει παθητικό 0 εδώ και αρκετά παιχνίδια. Και με τον Ολυμπιακό είχε το 0, και στο Ευρωπαϊκό είχε 0.
2: Καλά, αυτό δεν είναι μόνο η δική του δουλειά, είναι δουλειά η οποία αφορά στην ανασταλτική λειτουργία της ομάδας.
1: Σωστά, σίγουρα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, καθαρό μυαλό είχανε. Κάτι το οποίο δεν είχανε οι Γερμανοί, γιατί αυτό το οποίο κάνανε ήταν ότι η αλλαγή που έβαλε ο προπονητής τους ήταν μια επιθετική επιλογή. Οπότε, τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Ναι, μεν κάνεις το ρίσκο, αλλά τρως πίσω το δεύτερο.
2: Ναι, αυτή είναι η Γερμανία, ρε παιδάκι. Άστο το.
1: Κυνηγασμένο.
2: Μην με ανοίγεις το στόμα, βραδιάτικα.
1: Να στα ανοίξω λίγο ακόμα, ρε παιδί μου. Κανελόπουλος λοιπόν επιθετικά αποφασιστικός με τη δυνατή κεφαλιά την οποία έκανε το 2-0. Είπαμε, τους λύγησε, γράφει ιστορία. Το μόνο το οποίο ελπίζω τη δεδομένη χρονική στιγμή είναι να μην είναι ένα απλό πυροτέ.

0: συντελεστής. Υψηλό συντελεστής δυσκολίας.
1: Και για τις δύο ομάδες. Και η Μαρσέη είναι δύσκολη για τον Ολυμπιακό. Αλλά και η Ρέν. Εντάξει.
2: Αν τη φέρει στα μέτρα του Ολυμπιακού, μπορώ να σου πω ότι μπορεί να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα.
0: Ναι, τι θετικό, είναι το θετικό αποτέλεσμα. Θα την κερδίσει.
2: Ακόμα και μια ισοπαλία είναι να κερδίσει αντίστοιχα.
1: Α, βάζει χαμηλά τον πύχη, έτσι.
0: Μη σκύψει.
1: Οκ.
2: Δεν βάζω χαμηλά τον πύχη. Βάσει των πιθανότητων των οποίων υπάρχουν και μην ξεχνάμε ότι ο Ολυμπιακό πριν πάει στη Μασέη έχει και ένα ραντέρμι με τον Παναθηναϊκό όπου πρέπει να δείξει και εκεί τη δουλειά. Έκανε τι πάσει τη οποία θα υπάρχει.
0: Ναι, αυτό ναι. Αλλά θεωρώ ότι ένα Ολυμπιακό σοβαρό και ένα Ολυμπιακό καλό με στο γήπεδο από αυτήν τη Μαρσέη δεν έχει να φοβάται πολύ.
2: Όχι, όχι, δεν έχει να φοβάται. Δηλαδή και που είδα το παιχνίδι, νομίζω ότι το έχει και μπορεί να κάνει κάποια πράγματα επιπλέον. Mm-hmm. Αυτά για σήμερα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Μαρία.
1: Ήσουν πολύ κατατοπιστική, τα ακούσαμε όλα.
0: Και αναλυτική.
1: Και αναλυτική. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα βάλουμε ένα τραγουδάκι να αρχίσουμε μετά τον Τυριντάχτα.

Πάμε και κάτω στο Mega News 104 και 6. Μπάμπης Χριστόγλου, Μιχάλης Λεάνης στα μικρόφωνα. Στον ήχο είναι ο Κωστής Κουγιτέας. Στην παραγωγή είναι ο Σάββας Παναγιωτίδης. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ιωάννα Μπέχλου περιμένει εσάς. Αν καλέσω το 211-016-104 και 6.

0: Ευρωπαϊκή βραδιά σήμερα και πάμε να συναντήσουμε τον καθήλυνα αρμόδιο, τον Χόρχε μας. Γεια σου Γιώργη.
1: Καλησπέρα και πάλι.
2: Γεια σου Γιώργο. Είδες τίποτα ενδιαφέρον εκτός από τα δύο ελληνικά?
1: Ξεχωρίζει τον Μπεσίκτας Μαρσέγη 4-1.
0: Ναι. Αυτό τώρα ενδιαφέρει για τον Ολυμπιακό.
2: Τόσο, χάλια, να... τόσο χάλια η Μαρσέγη, κύριε φίλε.
0: Ή τόσο καλή η Μπεσίκτας.
1: Η Μπεσίκτας είναι καλύτερη από ποτέ. Τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Που παραμένει στη σκιά της Γαλατά και της Φενέρ.
0: Ναι.
1: Στην Τουρκία. Ναι. Και πάντα έδειξε έναν τρόπο να αποκλείεται και να μην κάνει κάτι. Έχει πάρει προπονητή τον πρώτο της Φιωρεντίνα, τον Ιταλιάνο. Δείχνει πάρα πολύ καλή. Απ' την άλλη, η Μαρσέγη έχει δικά της οικονομικά προβλήματα, δεν είναι και σε καλύτερη κατάσταση. Και το 4-1 τα λέει όλα. Βεβαίως, σε ένα μήνα που θα γίνει δεύτερη αγωνιστική και θα παίξει ο Ολυμπιακός.
2: 15 δεκάτου είναι το μάτς του Ολυμπιακού.
1: Ναι, σήμερα έχουμε 17, ένας μήνας. Δεν είναι λίγο. Ναι, είναι όχι. Πολύ μεγάλο διάστημα.
0: Είναι, ναι, μεγάλο, είναι μεγάλο διάστημα, όντως.
2: Αλλά και για τους δύο ισχύει αυτό, και για τον Ολυμπιακό που δεν είναι έτοιμος 100%.
0: Βέβαια, ο Ολυμπιακός θα είναι πολύ πιο έτοιμος. Δεν ξέρω αν
2: προλάβει. Πολύ πιο έτοιμος.
0: Εγώ ρωτάω κάτι άλλο, ήθελα να ρωτήσω τον Γιώργο. Εσύ πιστεύεις ότι μπορεί να μαζέψει τα κομμάτια της μέχρι τότε η Μαρσέη?
1: Όπως είδαμε μόλις, και ο Ολυμπιακός να γίνει καλύτερος και η Μαρσέη μπορεί να γίνει καλύτερη.
0: Ναι.
1: Δεν είναι μια εβδομάδα, είναι ένας μήνας.
0: Ναι.
1: Τεράστιο διάστημα.
2: Πριν πάμε στα υπόλοιπα, υπάρχει σκέψη στον Ολυμπιακό για ένα εξτρέμ ακόμα?
1: Πολλά ακούγονται, πολλά λέγονται. Βέβαια στην αγορά των ελεύθερων πια.
2: Ναι.
0: Βέβαια, εκεί υπάρχει.
2: Ακούστηκε και σήμερα το όνομα του Ζαχά, δηλαδή ενός πολύ ικανού εξτρέμ. Δεν ξέρω κατά πόσο.
1: Αν όπως σε όλες τις ομάδες. Βρει τον παίχτη και μπορεί να τον φέρει, πιστεύει ότι μπορεί να τον φέρει και να τον έχει έτοιμο σε ένα μήνα από τώρα που θα αρχίσουν πάλι οι αγορές υποχρεώσεις. Προφανώς κάθε μέρα το φέρει.
2: Καλά, έτσι κι αλλιώς δεν θα τον υπολογίζεις για τα.
0: Για τα ευρωπαϊκά, αυτό είναι κι άλλο.
1: Είναι άλλα 7 παιχνίδια, δεν είναι. Πάμε από Φλεβάριο, αν προκληθούν. Προκειμένου 4 ελληνικές ομάδες που συνεχίζουν, γιατί μιλάμε για αυτές, είναι ο Βαγγέλης και τα υπόλοιπα, για το πρωτάθλημα, για τις ελληνικές υποχρεώσεις. Για εμάς. Αν υπάρχει κάτι, ξαναλέμε ότι.
0: Και απ' την άλλη, παίζει ρόλο, Γιώργο, και το ξέρεις πολύ καλά, και η κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο παίχτης.
1: Ναι, απλώς υπάρχει εδώ ένας μήνας μέχρι να ξαναρχίσουμε, 25 μέρες, που λες ότι αν τον πάρω τώρα το Λεάνι και μπορώ να φτιάξω.
0: Ναι, σωστά. Ναι.
1: Αν τον πάρω να παίξει μεθαύριο, δεν παίζει κανένα.
0: Όχι, καλά, εντάξει, δεν είπαμε και έτσι, δεν είναι και το βάζω όλο στην πρίζα και λειτουργεί.
1: Για αυτόν τον λόγο και πολλοί που είχαν τελευταία στιγμή τη συναγραφή περίοδο ακόμα και έχουν κάνει προετοιμασία. Πολλέ ομάδε δεν είναι έτοιμε ακόμα γιατί βασικά κομμάτια ήρθαν στο τέλο.
0: Σωστά. Ναι, βέβαια. Ναι. Εντάξει. Ποιο άλλο παιχνίδι είναι άξιο να σταθούμε?
1: Σίγουρα την νίκη τη Τορένσε που είναι αντίπαλο του Ολυμπιακού Τελεφέρου.
2: Ναι, ρε φίλε, πώς το έκανε αυτό η Τορένσε?
1: Έχω μια άλλη άποψη, γιατί είναι βίδα Πορτογαλίας, έχει κάνει όμως και ζημιά στο τελικό του κυπέλου που πήρε το κυπέλο Πορτογαλίας και παίξε με τη Λίλεστρομ. Δεν είναι λίγο το κλίμπι μας το Λίλεστρομ, έτσι, ούτε η
2: Ναι, όχι. Δεν είναι, αλλά δεν είναι και για πέταμα.
1: Όχι, αλλά και άλλοι έχουν ένα στήλ που βγήκε.
2: Τι είδους παιχνίδι παίζουν, Γιώργο, αυτοί? Τι είδους παιχνίδι παίζουν πίσω?
1: Κλασική ομάδα Β' Εθνικής.
2: Πίσω με αντεπιθέσεις, ναι.
1: Ναι. Πολύ συμπαγής. Δεν είναι να τους υποτιμήσεις.
2: Σωστά, ναι.
0: Καλά,
2: κανένα δεν υποτιμάς, γιατί μαζεύεις βαθμούς. Δεν είναι θέμα. Και μαζεύεις βαθμούς γενικότερα. Γιατί είδες τι άλμα έχει κάνει η Ελλάδα τώρα φέτος και για το ranking και τα λοιπά.
1: Εγώ λέμε εμείς τώρα για το διπλό της Ορένσε από την Βίλια Πορτογαλία στην Νορβηγία, από τη Λίλεσον. Και η υπόλοιπη Ευρώπη μιλάει για την νίκη του Όφη της Χόφενχάιμ, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Είναι μια πολύ σπουδαία σημαντική ομάδα στην Γερμανία και να μην καθίσει μια καθαρή νίκη. Ο Όφη δεν έχει την ιστορία την ευρωπαϊκή, τον Big Four, με τον δικό μας. Αλλά φέτος το πάει από πέρυσι, δηλαδή το πάει υπεύθυνα. Γιατί τύχει με τον ΠΑΟΚ στο τελικό του κυπέλου, τύχει με την ΑΕΚ στο τελικό του Super Cup, τύχει το διπλό του Ολυμπιακού. Δεν είναι όλα τυχή. πετύχει προκρίσεις στη League Phase του Europa League. Και σήμερα με τη Χόφενχάιμ ακόμα συνεχίζει το σαρί όφι.
0: Βέβαια.
1: Επίσης εντυπωσιακό αποτέλεσμα σε αυτή την πρεμιέρα την Τετάρτη Πέμπτη του.
0: Ναι, και όσο ήταν το παιχνίδι, είναι και το ότι δεν λέγε ψέματα το αποτέλεσμα. Αυτό είναι και ακόμα πιο σημαντικό.
1: Και λίγα ήταν.
0: Ναι, okay. Μπράβο. Αυτό είναι ακόμα πιο εντυπωσιακό. Η Γιουβέντους έριξε πεντάρα στην Αϊμίγκεν, δεν νομίζω όμως ότι χωράει κριτική. Η Φερεντσβάρος με τη Σέλτικ. Εγώ τη Φερεντσβάρος δεν την έχω
1: συνηθίσει. Η Σέλτικ μετά την καταστροφή που είπαμε από την Λάσκ, που αποκλείστηκε από το League Face, έφαγε και τρία από την Rangers στη Σκωτία, είναι αλλού για αλλού.
0: Είναι αλλού για αλλού. Μάλιστα. Κάτι τέτοιο δείχνει πάντως.
2: Πάντως αυτό που κρατάμε σήμερα είναι η νίκη της Μπεσίκτας, είναι η νίκη της
0: το Ρένσε,
2: η νίκη του Όφη που πραγματικά το βάζουν.
1: Η άνεργη νίκη της Πάλας, της Λεχπόζεν η Πάλας, που είναι κάτοχος του Conference League,
0: ναι.
1: Διαδέχθηκε τον Ολυμπιακό στον χρόνο με την Τζέλση, έτσι, πήρε δύο κλικές ομάδες, Τζέλση και Χαλπάλας, το Conference League με τον Ολυμπιακό. Και είσαι ένα έχω τηλεφώνηση και το διπλό Μπόρμουθ τη Σαν Σεμασιάνη προ Σιεδάδ. Έχει καλέ αγγλικέ ομάδε και διδέχτη.
2: Μπόρμουθ, η οποία παίρνει το διπλό εκεί σε μια Σοσιεδάδ βέβαια που δεν είναι σε πολύ καλή κατάσταση.
1: Όχι, δεν έχει καλή κατάσταση, καμία περίπτωση. Αλλά και πάλι είναι ένα διπλό σε μια Ισπανική έδρα.
2: Και το διπλό τη Φερετσβάρο είναι.
0: Αυτό λέω, αλλά είναι πολύ χάλια λύση.
1: Να παρατηρήσουμε κάτι ότι από τα 18 μάτ τη Πρεμιέρα. Στο Europa League, μόνο δύο ήρθαν ισόπαλα.
0: Ναι, τα χθεσινά.
2: Τα δύο, ένα-ένα.
1: Okay. Ναι,
0: 0-0.
2: Που έχουν τα κουλούρια και το, από ένα βαθμό.
1: Ναι, αυτό τι σημαίνει. Στην οικονομία της βαθμολογίας. Ανεβαίνει ο μέσος όρος.
2: Ναι,
0: σωστά.
1: Οι ισοπαλίες το κατεβάζουν μέσο όρο για το όριο.
0: Σωστά.
1: Σε πρώτη φάση. Οπότε είναι πολλές ομάδες που κερδίζουν. Δηλαδή,
2: 16 ομάδες κερδίσανε.
1: Ναι.
2: Έχουν τους τρεις βαθμούς.
0: Βέβαια, είναι πολύ
2: σημαντικό. Και μάλιστα ο Όφη είναι στην ένατη θέση και ο Ολυμπιακός στη 13η λόγω συντελεστή τερμάτων.
0: Ναι.
1: Έχουμε και. Εντάξει, τώρα με αυτό που λέω τραβηγμένα. Απλώς υπάρχει η βαθμολογία της πρώτης αγωνιστικής και πώς θα. Αν τελείωνε μια κύκλος σήμερα που λέει ο λόγος η League Phase. Και θα τα σταυρώματα.
0: Ναι.
1: Τώρα να πω, θα με δείρετε, αλλά στο site του UEFA υπάρχει, δηλαδή και ανανεώνεται κάθε λεπτό με όλους τους αγώνες. Αν τελείωνε λοιπόν σήμερα την πρώτη αγωνιστική, λέμε τώρα, έτσι, ο Ολυμπιακός θα έπεσε ή με τη Ρεν ή με τη Στουρμ Γκρατς.
2: Ναι.
1: Λέμε τώρα.
2: Να το κρατήσω.
1: Αντίστοιχα, ο Όφη έπεσε με τη Λίλια Σόμ ή τη Σοσιεδάδ.
2: Ναι.
1: Αλλά και πάλι
2: είναι πολύ νωρίς. Για να αρχίσουμε
1: σήμερα,
2: τέτοια σενάρια.
1: Και
2: μέχρι και η Ιωάννα έξω γελάει.
1: Εντάξει, και εγώ θα το πω, είναι παντρευμένο. Υπάρχει όμως ενέφα.
2: Ναι, αλλά μας το πες όμως.
1: Ωραία, όχι, γι' αυτό μάλλον και γελάσατε. Ωραία, αν πείτε στο site του UEFA τέλος πάντων ότι μπει μέσα, θα δείτε πώς είναι η βαθμολογία. Να θυμίσουμε την κατάταξη στο τέλος Γενάρη μετά το φινάλι της 8ης αγωνιστικής. Το 1-8 στην βαθμολογία πάει απευθείας στους 16, το 9-24 παίζει μεταξύ τους για τα play-off για να μπουν στους,
0: στην επόμενη φάση, ας το πούμε.
1: Στην επόμενη φάση.
2: Ωραία.
1: Φαίνεται ότι θα πάει ψηλά, χωρίς σοπαλίες θα πάει ψηλά το ίδιο τρόπο.
0: Ναι. Τουλάχιστον αυτό δείχνει η πρώτη αγωνιστική. Α, δούμε. Ναι. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλό ξημέρωμα.
2: Αναλυτικότατα όλα όσα θα έπρεπε να μάθουμε.
0: Και κάθε φορά θα το έχουμε αυτό, παιδιά. Κάθε φορά που έχουμε Ευρωπαϊκή Βραδιά θα έχουμε αναλυτικά και τα αποτελέσματα και τις βαθμολογίες.
2: Γιατί είμαστε και λίγο στούρνοι εμείς με αυτά. Δεν τα πολύ αυτό. Δηλαδή,
0: και δεν έχουμε και καλό μνούτ.
2: Δεν είναι και ο Σάββας αναλυτικός, μας έχει φέρει εδώ μόνο την βαθμολογία, τα αποτελέσματα.
0: Πια... Ενώ, δηλαδή τι θες να σου φέρει για το τέτοιο.
2: Τι να μας πει,
0: ανάλυση ουρών, αίματος.
2: Δύο κουβέντες παραπάνω, ας πούμε, τι κάνανε οι...
0: Πάμε στον ακροατή.
2: Χαίρετε.
3: Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα. Τι κάνουμε.
3: Καλημέρα μου σε όλο τον κόσμο που είναι στην ακρόαση. Και την καλημέρα μου στην καταπληκτική κυρία του τηλεφωνικού σας κέντρου.
2: Είναι το μασκότ της εκπομπής. Πραγματικά αν την επόμενη εβδομάδα δεν την βάλουν βράδυ, θα απαιτήσω να έρθει βράδυ.
3: Και έτσι πρέπει να γίνει.
2: Ωραία. Ωραία.
3: Πάντως εμείς που που αγαπάμε τον Ολυμπιακό, από χθες λέμε θρύλε καλωσόρισες.
2: Καλωσόρισες.
3: Μεγάλη μαγιά το γύρισμα του μας για την ψυχολογική ανάταση της ομάδας μας. Μιλάμε για τόνους ποδοσφαιρικής βιταμίνης. Μαγιές.
0: Υπερβιταμίνωση.
2: Θέλω να σου πω ότι σε απολαμβάνω κάθε φορά που βγαίνεις και μου φτιάχνεις και το κέφι και μένα και της Ιωάννας. Δεν ξέρω αν φτιάχνεις του Μιχάλη, διότι λόγω
0: απόλυτα
2: της καταγωγής του από την Βόρεια Ελλάδα και της οπαδικής.
3: Εμένα δεν με ενδιαφέρει ποιον φτιάχνω. Εμένα με ενδιαφέρει ότι όταν βλέπω τον Ολυμπιακό έτσι,
0: φτιάχνεις εσύ.
2: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς.
3: Το δεύτερο πρόγραμμα Μάγκες Ολυμπιακός ήταν επικίνδυνο καιρικό φαινόμενο. Ήτανε καταιγιστικός. Το Σταυρό Λεξοπουλίνιο, τεράστιος μαέστρος, Ρέμο Φλόιερ, είναι για σεμινάριο. Μιλάμε για μαθηματικό παιχνίδι. Κομπιούτερ και ταυτόχρονα τεχνική νοημοσύνη μαζί. Και πάρε βάλε πάσα κούριερ στο ουκρανικό αλόγατο.
2: Αλόγατο.
3: Μαγιές. Από αυτό να είναι, πρέπει να ξεκινάει η σύνθεση της γκρούπας μας. Για να στρώσει τάκα τάκα ο ημάντας χρονισμού. Ζούτα Σίλβα. Ψυχάρα και αλήθικη ποιότητα. Μαζί στο μπλέντερ να ξεσηκώνει το γήπεδο. Τέτοιους θέλουμε, ρε μάγκες, για να ξαναγίνει Ολυμπιακός ποδοσφαιρική συναυλία.
0: Για τους υπόλοιπους,
2: γνώμη για τον
3: Αρμάντο Ορμίκα Γκοντζάλες.
0: Ορίστε, πάντα.
3: Η μιλικότρυπα που λέμε.
0: Ναι.
3: Πάντα εκεί που πρέπει. Το πώς το μυρίζει τον παγκλαβωτό μου θυμίζει τον γάτο, τον Ιταλό Ιτζάκη, τον θυμόσαστε.
0: Βέβαια. Ο Ιτζάκη είχε κι άλλο. Ο Ιτζάκη έπαιζε και πάνω στη γραμμή του offside. Μαέστρος αυτό.
3: Μυαλό δεν είχε, μπορούσε να παίζει και έξω από τη γραμμή του το offside που και που. Και ενώ σημείωνε την παράβαση ο διαιτητής, αυτός διαμαρτυρόταν γιατί δεν έπαιρνε χαμπάρι που ήταν έξω από τη γραμμή. Ο Τρελοζέρσον, όσο ανούσιος και να είναι, ρε μάγκες, σε αριθμούς, η κατοχή, η τρίπλα, η υπεραριθμία και τα κερδισμένα φάουλ είναι κατάθεση με υψηλό επιτόκιο. Καλή μόστρα και ο Μπέιλι,
2: είναι άλλο αλόγατο αυτό.
0: Ναι.
3: Έτσι, μπράβο.
0: Απετάλωτο.
3: Πεταλωμένο.
2: Ναι.
3: Πεταλωμένο. Αν εξαιρέσεις τις εκτελέσεις κόρνερ,
2: έδειξε
3: ότι που έρθει εύκολα να φορτάρεις και πάζοντας μαεστρικά τη βαλβιδά τη μάγκες. Παρατηρήσατε έτσι.
2: Αναγκαστικά ναι, ναι. Το κάνει τώρα το κόρνερ γιατί δεν υπήρχε κάποιο.
3: Έτσι, μπράβο.
2: Αναγκαστικό.
3: Γεωμετρικό το κοουτσάρισμα από το Μανόλο.
0: Σου άρεσε.
3: Σωστή γρήγορη αλλαγή του κεντρινισμένου Μπρούνο στο ημίχρονο. Πολύ σωστή.
0: Ναι. Σωστή. Πάμε και εμείς εδώ.
3: Έτσι, μπράβο. Σωστές και όλες οι αλλαγές, χωρίς να φοβάται το ρίσκο στη διπλή αλλαγή με Πουέρτα Μπέιλι. Σωστή και η εντολή κατεύθυνσης για πίεση στα σύνορα της αντίπαλης περιοχής.
2: Ναι, δεν τρέχανε στον δρόμο.
3: Σωστή ευκαιρία για την κοπίνα στα κόρνερ στο πρώτο δοκάρι. Ναι. Μαγιές.
0: Τρεις ευκαιρίες.
3: Έχασατε το λίθμιο τσικίνιο κάνοντας τον αετό στο στήθος, έτσι. Πρώτο δοκάρι, μάγκες. Η μπάλα στη σέντρα του Φλόιερ. Κεφαλιά γραμματώσιμο Γιάρεμψο και η μπάλα στην απόχη. Έτσι μπήκε το δεύτερο γκολ, το οποίο ήταν πανέμορφο.
0: Ναι.
3: Τώρα, η τήρηση των
0: και
3: οδηγιών.
0: Και είχε προηγηθεί η ίδια φάση πριν.
3: Ναι, είχε προηγηθεί η ίδια φάση, αλλά εμείς αναφερόμαστε στη φάση που έγινε και το γκολ. Εκεί μπήκε δηλαδή μπάλα, που κατάφιαμε όλο τον νέκταρ.
2: Μπήκε η μπάλα στο πλεκτό.
3: Στον Παγκλαβωτό, στον Παγκλαβωτό.
2: Έτσι, έτσι.
3: Η τήρηση των οδηγιών αυξάνει μάγκες στην αξιοπιστία των παιχτών στα μάτια του καινούργιου Παγκαδόρου, έτσι δεν είναι. Είναι πολύ σημαντικό να τηρούνται οι οδηγίες κατά γράμμα.
0: Βέβαια.
3: Σωστή και η εντολή για την μπάλα κάτω. Με υπομονή μέχρι την τελική πιστολιά. Αλλά αυτό που είναι πάντα, ρε μάγκες, το ανώτερο και υπερεσχύει, είναι ναι. Το τεράστιο Καραϊσιάκη. Υπερεσχύει όπως πάντα.
2: Ήτανε καυτό.
3: Έβαλε τα φόπλακα στην εσωστρέφεια και στις παρόμοιες εμφυοπολεμικές ανοησίες. Παρουσιάστε όπλα, τους φώναξε και σήμερα ξαναφώναξε δυνατά. Καλωσόρισες ξανά Ολυμπιακέ μας. Μάγκες, φρύλους μέχρι τα κάρβουνα να γίνουν άσπρα.
0: Γίνεται αυτό
3: σας
0: τώρα.
3: Σας έχουμε καλή εκπομπή.
2: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά.
0: Τα γράφει ρε.
2: Όχι ρε. Τα λέει χρόνια αυτά.
0: Ναι.
2: Τα λέει χρόνια. Λοιπόν,
0: πρέπει να έχουμε και κάποιες σημειώσεις. Ναι, πέφτει, νομίζω, πέφτει λίγο μελέτη, πέφτει.
2: Νομίζω ότι είναι καταιγιστικός.
0: Καταιγιστικός είναι,
2: το
0: ρε,
2: the point, δηλαδή.
0: Ναι, καταιγιστικός, ναι. Και έτσι.
2: Θα πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, γιατί θα αρχίσουμε να παίζουμε την τριντάχτα όπως υποσχεθήκαμε.
0: Έχουμε πολύ την τριντάχτα.
2: Έχουμε αρκετό, δεν ξέρω αν θα παίξουμε μόνο.
0: Όχι, καλά, εντάξει, δεν συζητάμε, γιατί πρέπει να συζητάμε και πάνω σε αυτό το την τριντάχτα.
2: Θα παίξουμε τα βασικά δηλαδή, και αύριο μέρα θα είναι, θα παίξουμε κι άλλα. Ας βάλουμε ένα τραγούδι έτσι να το χαλαρώσουμε λίγο για να πάμε στα τριντάχτα.
0: Να πάμε στα ηχητικά αποσπάσματα.

0: Mega News 104,6.
1: Δευτέρα έως Πέμπτη, 2 με 6 το πρωί, Δημήτρης Καραστεφανής.
0: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.

0: Πάμε στον επόμενο φίλο. Γεια σου. Χαίρετε.
1: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Τι κάνουμε, πώς είμαστε?
1: Πώς έχεις? Καλύτερα.
0: Ωραία. Ωραία.
1: Συγχαρητήρια για την ωραία σου εκπομπή.
0: Τα θεσμικά. Τα θεσμικά.
2: Τι εννοεί ωραία μα εκπομπή, δηλαδή, γιατί εσένα τα λόγια σου κρύβουν και μυστήριο.
0: Τα
2: κρύβουν και μυστήριο. Ναι, αμέσως. Ωραία σα εκπομπή.
0: Ναι. Πού γυρνά τέτοια ώρα, ήθελα να ξέρω.
2: Γύρω-γύρω.
1: Είσαι αλήθεια, δεν βαστάτε.
0: Δεν μπορώ να βαστίξω, γιατί τέτοια ώρα είναι περίεργη ώρα. Μια μισή ώρα το βράδυ, τώρα ξαφνικά μπαμ, μπουμ το τηλέφωνο.
2: Και μπουμ και μπαμ οι κουμπουριές. Ναι, ναι, το βλέπεις, ανάβει βόλια στις καρδιές.
0: Εκτός αν ήθελες να ακούσεις την ωραία φωνή της Ιωάννας.
1: Αυτή είναι καταπληκτική φωνή.
0: Ναι, είναι καταπληκτική.
2: Εκλείσε και ξαναπάρε.
0: Και είναι και ραδιοφωνική. Είναι και ραδιοφωνική. Κάποια στιγμή θα τη χώσω μέσα εδώ τώρα. Κάποια στιγμή, κάτσε.
1: Στο καπάκι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, κύριε, δεν χρειάζεται πάντα, αλλά λέμε να έχουμε θέση για κάποιο θέμα.
0: Ναι.
1: Η καλησπέρα είναι πολύ σημαντική και αγάπη για τους ανθρώπους που μας κρατάνε. Συντροφιά, είναι ωραίοι τύποι, είναι ωραίοι παραγωγοί. Είναι ωραίοι άνθρωποι. Καμιά φορά δεν χρειάζεται να πεις τίποτα. Να πεις για καλησπέρα για να δείξεις τη σχέση όχι μόνο μεταξύ των ανθρώπων, αλλά και τη σχέση του ανθρώπου με το ραδιόφωνο. Αυτή είναι, για αυτόν τον λόγο πήρα. Δεν χρειάζεται κάθε φορά να λέμε κάτι συγκεκριμένο ή κάτι θεματικό. Έτσι νομίζω. Και γι' αυτό πήρα αυτή την ώρα. Νομίζω ότι έκανα καλά.
0: Και καλά έκανες, αλλά εγώ έχω μια ερώτηση.
2: Να τα.
1: Θα απαντήσω. Θα απαντήσω.
0: Εγώ έχω μια ερώτηση, ας πούμε.
1: Για λέγε.
0: Είσαι ικανοποιημένος από τους ακραίους μπακ του Ολυμπιακού?
1: Είσαι γνωστός αλήτης. Όπως ξέρεις πολύ καλά, γιατί είμαι ικανοποιημένος για τον Ολυμπιακό. Και νομίζω ότι αυτό θα φτιαχτεί σίγουρα το 5 Δεκέμβρη ή Γενάρη. Έχω αυτή την εντύπωση. Ο Ολυμπιακός θα είναι στα καλά του, αφού το φέρνουμε έτσι, είναι στα καλά του ευρωπαϊκά και έχει προχωρήσει. Παιδιά, θα γίνει υπέρβαση.
0: Πάντως έχουμε. Έχει Ολυμπιακός.
2: Κάτσε, έχουμε να δούμε και τον Πέτερσεν. Έτσι, δεν τον έχουμε δει.
0: Ο Πέτερσεν.
1: Ναι, αφού τον έχει δει μόνο. Να σου πω κάτι, Μιχάλη μου. Το πρόσωπο σου. Τώρα έχει δει τόλμη μπάλα.
2: Ναι.
1: Και εσύ τώρα, τι φαίνεται, δεν είπα, γύρω ένα γρήγορο. Ένα γρήγορο θα τριπήσει, είτε.
2: Ωραία.
1: Δεν είναι ποδοσφαιριστή ακριβώς.
0: Εγώ έχω μεγάλη.
2: Οι αθλητές παίζουν πλέον ποδόσφαιρο, Δημήτρη, όμως το ξέρω.
0: Έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στους Σκανδιναβούς. Έχω μεγάλη εμπιστοσύνη.
1: Πάντα. Πάντα. Έδωσε το στίγμα του κάποτε σχεδόν όλοι, αλλά αυτό που έγινε με τον.
0: Ο Μάρ.
1: Όχι, με τους Σκανδιναβούς, τον.
2: Το Ζέντεμπεργκ.
1: Όχι, ρε παιδιά, ο Σέντερμπακ στον Ολυμπιακό.
0: Ζέντεμπεργκ, Σέντερμπακ.
1: Η Σέντερμπακ στον Ολυμπιακό, ρε παιδιά.
0: Ο Μέλμπεργκ.
2: Ο Μέλμπεργκ. Ο Μέλμπεργκ, λες.
0: Ο Μέλμπεργκ.
1: Ο Μέλμπεργκ, έλα, ρε παιδί μου. Ο Μέλμπεργκ. Γυρίζω από Πάσχα.
0: Εντάξει, ο Μέλμπεργκ ήταν
2: μια τεράστια ποιότητα τώρα.
0: Απίστευτη ποιότητα.
1: Μπαίνει και ο Μέλμπεργκ και λέει: γεια σας. Βγάζει ένα χαρτί. Coach και σου είπα: εγώ έκανα αυτό. Είχε πάει στη ματρίδα του. Έκανα αυτά και αυτά.
2: Καλά, εντάξει, μιλάμε τώρα για παίχτη πρώτη γραμμή, ρε αδελφέ.
1: Διαφορά ποιότητα, διαφορά κατάσταση.
2: Ναι,
1: εντάξει. Έχουν δώσει στίγμα, υπογραφή άνθρωποι, όχι μόνο στην Ελλάδα, παντού. Επίση, θα το δούμε το θέμα για να.
0: Πάντω και ο Μαρ.
2: Και ο Μαρ. Και ο Μάρη ήταν πολύ καλό.
0: Ξεκίνησε μέτρια στον Ολυμπιακό και εξελίχθηκε σε πάρα πολύ καλό.
2: Όχι μόνο σε πολύ καλό, αλλά όταν έφυγε ο Μάρ, λείπει ο Μάρ, λείπουν τα ανεβάσματα του Ομάρ, λείπει το παιχνίδι του Ομάρ, λείπει η ευφυΐα του Ομάρ. Τα θυμάσαι.
1: Ένα λεπτό. Αυτά που λέμε όμως τώρα, νομίζω ότι συμφωνείτε. Νομίζω, δεν σα παρασύρω να συμφωνήσουμε ότι παιδιά, το ποδόσφαιρο, το έχουμε ξαναπεί, είναι οξύμονο και αντιφατικό. Και έχει μεταβλητές. Στον παρόν χρόνο αυτό βλέπουμε.
2: Ναι, εντάξει.
1: Το που να ξέρεις τώρα.
0: Ένας άλλος προβοκάτορας, θέλει να σου κάνει και άλλη ερώτηση.
1: Εδώ είμαι.
0: ο Ουκρανός με τον Γκονζάλες ταιριάζουν, λέει, περισσότερο στο παιχνίδι που θέλει να παίξει ο Μανώλης αντί του Ελκαμπή.
2: Εγώ συμφωνώ. Εγώ συμφωνώ.
1: Περιμένουμε να το δούμε, ρε παιδιά, εδώ έχουμε ένα θέμα τώρα. Εδώ αρχίσαν άλλα θέματα και εκεί το σωροκέφαλο. Και ο ένας και ο άλλος σκοράρει. Μην μου πείτε με ποιο σκοράρει, δεν με ενδιαφέρει. Το γκολ είναι γκολ και το πτυσία του ποδοσφαίρου.
2: Και γι' αυτό ο ΠΑΟΚ φταίει.
1: Τελειώσαμε σε αυτό, έτσι νομίζω.
0: Ναι.
1: Τώρα έρχεται και.
0: Και ο Μάριος.
1: Το θηρίο.
0: Ο Μάριος.
1: Ήταν αυτό το θηρίο. Ναι. Το πεις τι είδες. Ρε αδερφέ, πού τον είδες, στο αεροδρόμιο. Περπάταγε ο άνθρωπος. Παιδιά θηρίο.
0: Όχι, εγώ κάθισα και είδα και ναι, τα 23 είδα, ναι. Γκολ και οι 7 assist κάτι μου λένε εμένα.
1: Παιδιά, κάτι γίνεται.
0: Ναι.
1: Από πάνω τώρα.
0: Ναι.
1: Τώρα θα αρχίσουμε άλλα βιολιά εκεί στη θέση σε τρεφό.
2: Ναι.
1: Κοιτάξτε τον τεματοδί. Γλυκός πονοκέφαλος, γλυκός. Ας τον έχει αυτός που είναι, τον έχει ο προπονητής.
0: Αυτός που παίρνει εδώ και είμαστε. Ένα σκασμό λεφτά, γιατί εμείς δεν παίρνουμε,
1: παίρνουμε
0: τα βασικά.
1: Εδώ είμαστε, ναι. Θα τα δούμε. Όσον αφορά κάποιοι που λένε για όφη αυτά και τα λοιπά και μπράβο και συγχαρητήρια να δώσουμε, να πούμε και κάτι. Παιδιά, όσοι είπαστε παλί, το έχει ξανακάνει όφη,
0: ναι.
1: Κάτι αντίστοιχο με Γκέραντ.
2: Και τότε είχε εξαιρετική ομάδα και τότε είχε πολύ καλή ομάδα.
1: Εγώ, ναι, αλλά και δεν θέλω να υποτιμήσω, υποτιμήσω τον προπονητή. Αλλά αν ο προπονητής του όφη, ο οποίος με πολλές φαίνεται συνεχόμενες, επαναλαμβόμενες επιτυχίες κτλ. Ξέρετε, και πολύ περισσότερο τα είχε κάνει ο συγχωρεμένος Ευγένιος ο Γκέραντ.
2: Εντάξει, άλλες εποχές.
1: Έφυγε από τον όφη και πήγε στην ΑΕΚ. Παιδιά, δεν υπάρχει τίποτα, δεν υπήρχε τίποτα. Υπήρχε το απόλυτο κενό.
0: Ναι.
2: Και δεν έκατσε και πολύ, το θυμάσαι
1: το
2: πολύ λίγο.
1: Για τον προπονητή προς Θεού.
0: Και δύο χρονιές με τον Όμπλια πήγε.
1: Δεν μπορεί να πάρει θέση στον πάγκο του Ολυμπιακού.
0: Και με δύο χρονιές με τον Όμπλια.
2: Αυτό ήθελα να πω. Και με τον Όμπλια.
1: Με Όμπλια, ναι, βέβαια, ναι, ναι. Λοιπόν, δεν μπορεί να πάρει. Δηλαδή, ήταν στον Παναθηναϊκό.
2: Εντάξει, υπάρχουν και ομάδες που σου ταιριάζουν. Πάντα και στους προπονητές. Αυτό είναι. Υπάρχουν και ομάδες που σου ταιριάζουν. Ομάδες που δεν σου ταιριάζουν.
1: Μπορεί να πωλήσεις, μπορεί να τα κουμπώσεις κτλ. Εν πάση περιπτώσει, εδώ είμαστε να τα παρακολουθούμε και πάλι για να πάρει κι άλλο στη γραμμή. Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά.
1: Την επιταγή, ξέρετε, έτσι θα την στείλετε. Γεια σας.
0: Κάθε 10 του μήνα πληρώνουμε τους εξωτερικούς συνεργάτες.
2: Ο Γιώργος πάντως συνεχίζει και λέει ότι το πάθος του Σάλιχα μου θύμιζε Τάσο Πάντο.
0: Εντάξει. Εντάξει, το παιδί είναι σωστός, κάνει πράγματα μέσα στο γήπεδο. Αλλά...
2: Και δεν κάνει υπερβολές, είναι πολύ σημαντικό για αμυντικό παίχτη. Το να μην παρέσει, δηλαδή αυτό που λέγαμε πάνω χάρη για το Ρετσορίτσο έχει μια ποιότητα, όλοι το αναγνωρίζουν, δεν το συζητάμε. Αλλά μερικές φορές υποπίπτει στον πειρασμό των υπερβολών.
0: Μα κάνει το κάτι παραπάνω.
2: Ναι, ο Σάλιχας δεν το κάνει αυτό και θεωρώ ότι το.
0: Δεν χρειάζεται να το κάνει.
2: Ναι, μπράβο. Η σύνεση και το μέτρο είναι κάτι που πρέπει να χαρακτηρίζει τον αμυντικό. Γιατί ο κίνδυνος είναι μεγάλος στο λάθος του. Πάντως αυτό το παιχνίδι που λέει ο φίλος, πάλι ο Γιώργος, και είπα, απάντησα, όχι για να προβοκάρω τον Δημήτρη, αλλά γιατί το πιστεύω, ότι ταιριάζουν περισσότερο αυτοί οι παίκτες στο παιχνίδι που θέλει να παίξει ο Ιμανόλ, τουλάχιστον με αυτά τη σχέση που έχουμε δει. Okay, ναι. Εντάξει, από την άλλη μεριά και ο Ελκαμπή είναι ένας παίκτης ο οποίος προσαρμόζεται σε κάθε παιχνίδι.
0: Ο Ελκαμπή έχει αποδείξει
2: ότι προσαρμόζεται σε κάθε είδο. Αλλά ενδεχομένως σε αυτό το στυλ, ρε παιδί μου, να χωράνε παραπάνω από έναν παίκτη.
0: Σωστά.
2: Αυτό λέμε.
0: Πάμε στα τυριντάχτα.
2: Λοιπόν, καταρχήν. Να πούμε ότι στην υπόθεση του Μαζονάκη έχουμε πράγματα κάθε μέρα τα οποία βγαίνουν στην επιφάνεια και λέμε τι γίνεται τώρα, έχει βγει ένας υπνοθεραπευτής.
0: Ναι. Αυτό το υπνοθεραπευτής που λέει ο άλλος είναι κάτι που σπουδάζετε, πάει κάποιος και λέει θα γίνω υπνοθεραπευτής.
2: Καλά, όλα σπουδάζονται τώρα πλέον, Μπάμπη. Δηλαδή, εντάξει.
0: Σπουδάζετε με AI ή σπουδάζετε κανονικά σε σχολείο, σε πανεπιστήμιο, σε μεταπτυχιακό.
2: Όχι. Είναι, καταρχήν είναι πάρα πάρα πολύ εύκολο.
0: Στη Βουλή των Ελλήνων, στην εκπομπή του Τάδε, τώρα μην αρχίσω ονόματα κτλ. Υπνοθεραπευτής. Δηλαδή είναι κάτι πιο.
2: Τι? Είναι κάτι το οποίο σπουδάζεται και μάλιστα σπουδάζεται και εύκολα. Δηλαδή μπορείς όλη την υπόμνη, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας να κάνεις ό,τι δουλειά θέλεις.
0: Να.
2: Και αυτό γίνεται η διδαχή ουσιαστικά και η διδασκαλία και την ώρα του ύπνου.
0: Να.
2: Οπότε βοηθάει. Δηλαδή, κοιμάται, το τι έχουν βγει.
0: Κοιμάται ο άλλος,
2: ναι,
0: και εσύ κάνεις.
2: Δύο κοιμούνται. Ένας αυτός που είναι ο υπνοθεραπευτής και ο άλλος που κάνει, κοιμάται και κάνει ό,τι δεν καταλαβαίνει.
0: Και επικοινωνούν με πνεύματα.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Με κώδικες.
2: Βασίζεται πάνω στην, στη μετεμψύχωση.
0: Ναι.
2: Κατάλαβες.
0: Πάντως εγώ σήμερα είδα στα κανάλια ότι τα τυχεία που πήρε η κυρία στη Χονολουλού.
2: Στη Χαβάου. Άλλος χαβάει και άλλος πληρώνει, ναι.
0: Ναι, και δεν αναγνωρίζονται. Δεν
2: όχι, φυσικά.
0: Δεν είναι αυτό και τα λοιπά.
2: Μα αυτό λένε τώρα.
0: Ο υπνοτιστής από πού πήρε πτυχίο? Και αυτός από
2: πτυχίο.
0: Από τη Χονολουλού.
2: Πήρε πτυχίο από τη
0: Χαβάη, από πού πήρε? Ναι.
2: Το ζήτημα είναι άλλο. Ότι και εμείς θα το πούμε.
0: Ναι.
2: Το ζήτημα είναι πολιτικό, όσο και κάποιοι προσπαθούν να το υποβαθμίσουν.
0: Είναι καθαρά πολιτικό.
2: Μπράβο, μπράβο.
0: Διότι είδαμε και κάτι φωτογραφίες με κάποια πολιτικά πρόσωπα και τα αυτά.
2: Όχι, και από την άλλη μεριά είναι και πολιτικό.
0: Ότι ήμασταν γνωστοί, ότι γνωριζόμασταν, ξερενόμασταν.
2: You know us better.
0: Ναι.
2: Ναι. Αλλά εκτός από αυτό είναι πολιτικό, γιατί υπάρχουν ευθύνες σε θεσμικά πρόσωπα.
0: Θεσμικά, στον Ιατρικό Σύλλογο.
2: Μπράβο. Πώς μας έλεγε άλλο και τώρα.
0: Κόψανε τους ολιγτικούς μηχανισμούς που δεν υπάρχουν. Υποτίθεται ότι υπάρχουν στην ΑΔΕ αυτή.
2: Ναι,
0: και η ΑΔΕ λέει ότι εγώ, ρε παιδιά, τι να προλάβω να κάνω.
2: Ναι, αλλά τώρα έχουμε, λέει, λιγότερους. Ακούγα την επικεφαλή της ΑΔΕ, διορισμένη δηλαδή. Εγώ θα χρησιμοποιήσω τον όρο που χρησιμοποιήσει ο κύριο Τζαβάρας, δηλαδή αυτό αφορά και τις κυβέρνησεις αυτής, αποδεικνύονται όλοι.
0: Η πιο σοφή κουβέντα
2: που έχουμε ακούσει.
0: Που
2: έχουμε ακούσει μέχρι τώρα, ότι ναι, μπορεί να έχουμε λιγότερους, χρειαζόμαστε περισσότερους, αλλά έχουμε τώρα ποιοτικότερο έλεγχο. Τι να το κάνουμε.
0: Το είδαμε,
2: δηλαδή ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και μην το κουβάρι δεν έχει εξαντληθεί ακόμα, διότι όλο και κάποιοι βγαίνουν κάθε μέρα και λένε ότι ναι, είχα πάει και εγώ και μου κάνανε αυτό και μου κάνανε εκείνο, την άλλη την έστειλε στο νοσοκομείο κτλ.
2: Εκτός όμως από τις μαρτυρίες των ανθρώπων οι οποίοι έχουν πέσει θύματα, ευτυχώς χωρίς άλλες απώλειες, χωρίς σοβαρές απώλειες των απατεώνων αυτών, υπάρχουν και θεσμικοί εφορείς, πρόσωπα πολύ σημαντικά. Δηλαδή σήμερα εγώ άκουγα στο Open το απόγευμα την κυρία Γιαννάκη, η οποία είναι αιματολόγος και μέλος της αιματολογικής εταιρείας, η οποία λέει άκουσον το ότι εμείς καταγγείλαμε όλα αυτά τα παραϊατρικά τα οποία τα είχαμε συγκεντρωμένα και το 19 και το 25 και τα είχαμε καταγγείλει και κάναμε μάλιστα λέει και ένα συνέδριο στο οποίο λέγαμε τι κίνδυνοι μπορούν να προκύψουν από αυτούς τους κομπογέννητες, το οποίο φυσικά δεν είχε την πρόθεση που είχε το άλλο το συνέδριο για τον τουρισμό που είχαν μαζευτεί, είχε μαζευτεί η κυρία από τη Χονολουλού και από τη Χαβάη και έλεγε τις απιθανίες της και δεν βρέθηκε ένας άνθρωπος να της πει κατέβασε παρακαλώ.
0: Ωραία, να ακούσουμε και το ηχητικό γιατί μας έχει
2: ζαλίσει τώρα. Περίμενε, ηχητικό έχουμε για άλλα, όχι δεν έχουμε γι' αυτό ηχητικό. Ναι.
0: Γιατί έχουμε.
2: Έχουμε ηχητικό για τον. Έχουμε ένα πολύ ωραίο ηχητικό με τον κύριο Λοβέρδο. Έγινε μια συζήτηση. Η οποία
0: το Λοβέρδο του Πασόκ ή το Λοβέρδο.
2: Όχι, ρε, έχουμε πολύ. Ποιο Πασόκ, ρε. Δεν υπάρχει Λοβέρδο πλέον για Πασόκ.
0: Πού
2: είναι δύο Λοβέρδοι στη Νέα Δημοκρατία. Ένα είναι ο παλιό.
0: Ο παλιό που ήταν στο Πασόκ. Δεν είναι και αυτό στη Νέα Δημοκρατία τώρα.
2: Ναι, μπράβο, έχουμε δύο Λοβέρδους στη Νέα Δημοκρατία, το ίδιο λέμε.
0: Αυτό είναι ο Ανδρέας ο Λοβέρδος.
2: Ο Ανδρέας ο Λοβέρδος, ναι.
0: Τελικά πόσοι Πασόκ είναι στη Νέα Δημοκρατία, παιδιά. Έχει γίνει κακομοίρας.
2: Όποιος απαντήσει και πόσοι Λοβέρδοι υπάρχουν, νομίζω ότι είναι το ίδιο δώρο κέρδης. Ο κ. Λοβέρδος λοιπόν είχε μια συζήτηση εκεί στο στούντιο του Άξιον, αν δεν κάνω λάθος, με την κυρία Καλογεροπούλου.
0: Είναι μόνιμο στο Άξιον.
2: Αυτός ναι. Θεωρώ ότι. Καλό, θα πάρει και μια εκπομπή, ρε παιδί μου, να βολεύονται και όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Δεν ξέρει τώρα και αύριο τι ξημερώνει. Ήταν και ο κύριος Τάκης, ο οποίος ο συνάδελφος, και η κυρία Καλογεροπούλου. Η κυρία Καλογεροπούλου προσπαθούσε να τον πείσει το ότι. Για το θέμα της εργασίας δουλεύουν τα παιδιά ή δεν δουλεύουν. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν.

0: Η ενεργεία των νέων είναι πάνω από 18%. Άρα τι σημαίνει ότι θα έχουμε ξανά στρατιές νέων που θα φεύγουν από τη χώρα μας.
1: Από πού προκύπτει ότι είναι πάνω από
0: 17%? Πάνω από 17%. Υπάρχουν τα στοιχεία τελευταία της...
1: Αμφισβητείτε ότι οι άνθρωποι ψάχνουν εργαζόμενους για δουλειά και δεν βρίσκουν? Δεν θα μπουν όλοι σε θέσεις υψηλής απασχόλησης.
2: Υπάρχουν.
1: Υπάρχουν και άλλοι που δεν είναι υψηλής απασχόλησης.
0: Ελάτε στη Δυτική Μακεδονία. Ελάτε στη Δυτική Μακεδονία.
1: Μα τι να έρθω, κύριε Φιλιππίδη.
3: Δεν πάω πουθενά. Εδώ θα μείνω.
0: Ελάτε στη Δυτική Μακεδονία να ρωτήσετε τους νέους ανθρώπους που θα βρουν θέσεις εργασίας, που έχουν τελειώσει τα πανεπιστήμια. Ο 22χρονος, 24χρονος, 25χρονος, αυτή τη στιγμή νέος άνθρωπος, γεμάτος όνειρα, που έχει τελειώσει, που έχει σπουδάσει, που έχει πονέσει η οικογένειά του για να σπουδάσει, θα πάει να ψάξει την οποιαδήποτε δουλειά. Ναι, θα κάνει και την ευκαιριακή δουλειά. Αλλά μιλάμε για σταθερές, ποιοτικές θέσεις εργασίας.
4: Θα μεταπόμαστε, λέω εγώ. Πεινάω, τσεβαλιέμαι και διψώ και κατρουγέμαι.
0: Υπάρχουν δουλειές για λίγους αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν δουλειές για τους ανθρώπους που βρισκόντουσαν χρόνια στους κομματικούς σωλήνες, για τους ανθρώπους που ήταν χρόνια σε κυβερνητικές θέσεις. Και είναι πάρα πολύ εύκολο να λέμε ανά πάσα στιγμή: έχει δουλειά, μωρέ. Μπορείς να βρεις δουλειά.
5: Μιλάτε για τις δουλειές των παιδιών που φεύγουν και κάνουν σεζόν. Αυτό λέτε, κύριε Λοβέρδο. Γιατί μπορώ να σας πω
2: συνεσία,
5: εγώ
2: κατασκευές,
5: πολύ καλά τι τραβάνε αυτά τα παιδιά.
2: Λέω
5: το δικό σας το παιδί
2: υπάρχουν.
5: Δεν θα θέλατε να πηγαίνει.
2: Κάντε λάθος.
5: Δεν κάνω καθόλου λάθος.
2: Ό,τι δουλειά χρειαστεί να κάνουν.
5: Μένουν παιδιά. Ακούμε συνέχεια. Η βαριά βιομηχανία της Ελλάδος, ο τουρισμός.
2: Ο τουρισμός.
5: Ποια είναι η βαριά βιομηχανία που κάνουμε τα παιδιά μας γκαρσόνια?
3: Τα παλιά γκαρσόνια ξέρουν.
2: Γιατί
5: για πείτε μου, αυτό είναι
2: καταλαβαίνω. Υποτιμητικό να είναι κάποιο ερμηνευτό. Είναι υποτιμητικό. Υποτιμάται όσου δουλεύουν.
5: 50.000 παιδιά
2: καρσόνια. Είναι του ανθρώπου που δουλεύουν για σερμηνευτό.
5: Λυπάμαι.
2: Λυπάμαι.

0: σε ξένα συμφέροντα και πράγματι η Ελλάδα θα μεταβληθεί σε ένα ξενοδοχείο της Ευρώπης.
1: Ναι.
2: Ναι, το τελευταίο το φάμε γιατί το θυμηθήκαμε. Μπας και βγήκε ο Οικονομάκος.
1: Ωραία.
2: Λοιπόν, όπως βλέπεις, εμάς μας ενδιαφέρουν οι ευκαιρικές δουλειές. Ουσιαστικά η κόντρα ήταν ανάμεσα στον κύριο Φιλιππίδη. Ο κύριος Φιλιππίδης είναι στην Ελλάς. Και στον κύριο Λογαρό. Ο κύριος Λογαρός ξαφνικά ανακάλυψε ότι ό,τι δουλειές χρειαστεί θα κάνουν. Ναι. Αυτό είναι το όραμα για τους
1: νέους. Ναι, ρε φίλε, εντάξει.
2: Ό,τι χρειαστεί να το κάνουν. Τώρα από εκεί και πέρα, αν έχουν ονειρευτεί να κάνουν κάτι άλλο ή έχουν μια κλίση να κάνουν κάτι άλλο, εντάξει ρε παιδί μου, δεν μπορούν κιόλα.
1: Και εγώ έχω κλίση για εφοπλιστής, ρε φίλε, μπορώ να μου δώσει δύο καράβια. Έχω κλίσει για εφοπλιστής.
2: Ωραία, εσύ επειδή έχεις κλίσει σαν εφοπλιστής και δύο καράβια να σου δώσουν, θα τα μπατάρεις. Αλλά εκτός από αυτό, ρε παιδί
1: θα τα φάω.
2: Ναι, βλέπεις ότι εμάς μας ενδιαφέρουν τα νούμερα.
1: Ναι.
2: Δηλαδή ποια είναι τα νούμερα? Να πέφτει η ανεργία.
1: Βασικά εμάς ενδιαφέρουν τα νούμερα.
2: Ναι, ναι, εμάς μας
1: ενδιαφέρουν τα νούμερα.
2: Τα νούμερα στην κεντρική πολιτική σκηνή.
1: Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Δηλαδή αντί να πάμε στην επιθεώρηση, ανοίγουμε την
2: νούμερο να είναι ο άλλος.
1: Βλέπουμε δύο δελτία ειδήσεων, βλέπουμε δύο πολιτικές εκπομπές και βρίσκουμε νούμερα.
2: Μπράβο. Μας ενδιαφέρουν τα νούμερα. Τώρα τα νούμερα τι λένε? Το ότι μετά την κρίση και επειδή η ανεργία ήταν ψηλά και ο κόσμος ψαχνόταν, δεν υπήρχε στην παραγωγική διαδικασία οι θέσεις τις οποίες ήθελαν, αναγκάστηκαν να μπουν με άλλον τρόπο στην αγορά εργασίας. Να κάνουν ό,τι δουλειά έβρισκαν οι άνθρωποι. Δεν θα μπορούσαν να μένουν μονίμως με τα επιδόματα, γιατί κάποιοι το επαναφέρουν κι αυτό. Και αυτό το θεωρούμε επίτευγμα. Δηλαδή λέμε ρίξαμε, ρε παιδί μου, την ανεργία, αναγκάσαμε δηλαδή τον άλλο να κάνει οποιαδήποτε δουλειά για να μπορέσει να επιβιώσει, γιατί δεν μας ενδιαφέρει αν τον αναγκάσαμε. Μας ενδιαφέρει να ρίξουμε τα νούμερα. Και επειδή εμείς ως νούμερα ρίξαμε τα νούμερα, αυτό το θεωρούμε και πολύ μεγάλη επιτυχία. Και από εκεί πέρα να μην υποτιμάτε και τους σερβιτόρους. Έτσι. Βέβαια, το τι παίρνουν οι σερβιτόροι είναι ένα θέμα το οποίο δεν πρόκειται να το συζητήσουμε, γιατί ουσιαστικά εκεί θα αρχίσουμε να τους υπερεκτιμάμε. Το ποιοι αναγκάζονται να δουλέψουν σερβιτόροι, δηλαδή ένα μεγάλο κομμάτι που δουλεύει σερβιτόροι.
1: Όσοι έχουν τελειώσει πανεπιστήμιο.
2: Εκτός από αυτό, υπάρχουν και πολλοί συνταξιούχοι που δουλεύουν σερβιτόροι.
1: Ναι.
2: Για να μπορέσουν οι άνθρωποι να βγουν, γιατί δεν βγαίνουν από τη σύνταξή τους. Εκεί δεν μιλάμε για υποτίμηση. Εκεί κάνουμε τα στραβά μάτια. Άσε να δουλεύουν και να μην παραπονιούνται. Εξάλλου, σερβιτόριο ήταν αυτό ο οποίο πήγε στην κυρία Κεραμέο. Και της είχε πει ότι επειδή δεν θέλω να πηγαίνω με μηχανάκι σε κάποιον άλλον να δουλεύω, βάλε με να δουλεύω στον ίδιο 13 ώρες. Αυτό ήταν το παράδειγμα. Για να δείτε πόσο ψηλά έχουμε το σερβιτόρο εμείς.
1: Πάμε σε το επόμενο, γιατί το κούρασες πολύ. Το κούρασες.
2: Σαν σερβιτόρος.
1: Ναι, τώρα εντάξει. Δηλαδή, τι σου παραγγείλαμε? Μια χωριάτικη σου παραγγείλαμε και το κούρασες. Το κάνεις λύσα.
2: Λοιπόν, βάλ το λίγο τέτοιο, γιατί αυτό άμα δεν ακούσει λίγο βούλτεψη.
1: Δεν θέλω βούλτεψη. Θέλω, δηλαδή.
2: Όχι, θέλεις, μη λες δεν θέλω. Άσε τώρα, δεν θέλεις. Θέλεις και παραθέλεις.
1: Θέλω βούλτεψη. Θα ήθελα και την βούλτεψη να τη φέρουμε εδώ μια μέρα.
2: Δηλαδή, καλά, εύκολο είναι αυτό.
1: Η βούλτεψη με φτιάχνει.
2: Ναι, να σου πω. Μπορώ. Εσύ ποια βούλτεψη προτιμάς? Αυτή η οποία τα μπερδεύει ή αυτή η οποία...
1: Όλες. Βούλτεψη να είναι και ό,τι να είναι. Δεν έχω προτίμηση. Βούλτεψη. Ναι. Ό,τι να είναι.
2: Να κάθεις να ακούς βούλτεψη.
1: Να έχω βούλτεψη και να πορεύομαι. Μ' αρέσει.
2: Ναι.
1: Δεν το κρύβω.
2: Ωραία.
1: Δεν το κρύβω. Μ' αρέσει.
2: Έχει πάει στο Sky.
1: Μόνη της.
2: Καλά, εντάξει.
1: Την είχαν καλέσει.
2: Έλα, μπορεί, δεν χρειάζεται τώρα. Με το Sky ξέρεις πώς είναι η ιστορία.
1: Ναι.
2: Είναι ανοιχτή πρόσκληση. Είναι σαν τα διαρκείας. Άμα πάρεις ένα διαρκείας, μετά όποιο παιχνίδι θέλεις πηγαίνεις. Σε ρωτάει κανένα, σου λέει ο Μπόπ τι γράφει πάνω το εισιτήριο. Λοιπόν, στον κύριο Τζούνο και στον κύριο Κούτρα.
1: Ωραία.
2: Λοιπόν, αυτή μόλις τους πιάσει η ιστορία το ότι αρχίζουν και να μην πάμε σε κατάθλιψη, καλούν μια βούλτεψη και χαμογελάμε όλοι. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε την κυρία Βούλτεψη.
3: Αντί

0: διαβούλτευση. Θα κόψετε το επίδομα ανεργίας.
1: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε σε ένα βίντεο ότι αποτελεί προσωπική του άποψη. Γιατί δεν θα
2: αλλά θολώνει ένα αφήγημα για το αν είναι γνώμη σου. Βέβαια,
1: παιδί μου, εντάξει, όταν το λες όμως.
3: Γιατί όλα είναι εντάξει με τη Νέα Δημοκρατία, είναι όλα εντάξει, παιδί.
1: Όλα είναι εντάξει.
3: Πώς είναι εντάξει. Έχει βγει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, λέει κάτι, λέμε ότι είναι προσωπική του άποψη.
1: Παιδιά, δεν γίνεται. Εγώ δεν το δέχομαι να μην έχεις προσωπικές. Η πραγματικότητα είναι μία πολιτικά. Ότι ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης.
4: Το διατάγμα το έβγαλε ο Μίτσος και ο Τάκης.
1: 10 χρόνια αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, 7 χρόνια πρωθυπουργός, είναι σε πλεονεκτική θέση ως πολιτική προσωπικότητα.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί δεν
0: Κυρία
1: έχει να απολογηθεί για κάτι.
0: Κυρία
1: έχει κερδίσει όλες τις εκλογές.
0: Μάλιστα.
5: Ο στόχος μας είναι ένας. Να έρθουμε πρώτο κόμμα στις επόμενες εκλογές.
1: Μα πώς θα πείτε από το 10 και το 11, ρε παιδιά.
5: Κυρία Βούλτεψη.
1: Δηλαδή πώς θα γίνει.
5: Εσείς είστε στο 24 και στο
1: 25. Δεν είμαστε
5: στο 24 και στο 25.
1: Είμαστε στο 30 και θα πάμε 38.
6: Μετράω τον πυρετό μου στον υδράργυρο. 38 και 8, 39 και 9.
5: Όχι, θα πάτε και 40.
6: 40 μονοπάτια μες στα μάτια σου.
1: Το θυμάστε
3: την
1: άλλη.
5: 38.
1: Φορά.
5: Βέβαια.
3: Πώς θα γίνει
1: 38. Θα γίνει μια χαρά. Όχι,
5: μπορεί να είναι
0: και
5: στο
0: 40. Μητσοτάκης ή ντου από παντού, όπως το είπε ο κ. Στουρίδης.
1: Ακούστε. Προφανώς ο κόσμος έχει προβλήματα και δεν αντιλέγει σε αυτό κανείς.
0: 2,28 βενζίνη στη Σιτία.
1: Ακούω όμως, ναι, με αυτές τις διεθνείς εξελίξεις, έτσι, ναι. Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕ που λέει ότι οι πλούσιοι είχαν επταπλάσιο εισόδημα έναντι των μη εχόντων μεταξύ
0: 1996-2003. Διαφορά
5: στο σχέδιο. Δεν άλλο θα ακούσει.
0: Έγιναν φτωχότεροι οι πλούσιοι.
1: Όχι, όχι. Το ίδιο είναι και επί Τσίπρα, πρόσεξε. Ναι. Το 2017 το πλουσιότερο 20% της χώρας κατήχε 5,5 φορές μεγαλύτερο μερίδιο.
0: Και τώρα πόσο είναι.
1: Από το φτωχότερο 20%.
0: Μας το είπατε.
1: Περίπου τα ίδια.
7: Τουπουτουπου και ταπού φάγαν τη γρία του ντου. Τουπουτουπουτουπου και παπού πέσαν όλα τα ταπού.
1: Γιατί.
0: Τώρα κλαίνει η πλούση.
5: Ακούστε.
0: Είναι σε μια αγωνία και λέτε Παναγία μου τι μας έκανε ο Μητσοτάκης.
1: Όχι παιδί μου, δεν το λέει κανείς όμως. Γιατί όλοι ξέρουν ότι σε δύσκολες συνθήκες αυξήθηκαν οι μισθοί, μειώθηκε 10 μονάδες.

0: Μπορώ να κάνω ένα σχόλιο.
1: Θεωρώ ότι είναι πιο ντελούλου πολιτικό και τη πολιτική σχέση.
0: Φοβερό, να το κάνουμε ρίλα αυτό πώς το λες εσύ εκεί. Να το κάνουμε, το βγάλουμε αύριο, να το ακούσει ο κόσμος καλά. Γιατί τώρα έχουμε καρά Στεφανή, Στεφανή.
1: Να σου πω το 38% πώς σου φάνηκε.
0: 38.
1: Τι 38.
0: Και 8.
1: Κοίταξε, το να λες 38% στο Sky μέσα και να γελάνε πλέον είναι ένα θέμα.
0: Το όχι ρε, γιατί να μην πάρει 38 ρε.
1: Ε.
0: Να πάρει 38 και 8.
1: Ναι, δεν μιλάμε για πυρετό, για ποσοστά μιλάμε.
0: Εντάξει μωρέ, το ίδιο είναι τώρα. Ναι. Τι πυρετό, τι
1: 38. 38. Γιατί
0: 23 δεν βγάλανε σήμερα ότι θα πάρουν.
1: Ε.
0: 23.
1: Κάτσε μέχρι τότε.
0: Εντάξει ρε, δεν μπορώ να πάρω.
1: Ναι, εδώ μεγαλώσει ρε.
0: 23 και 15, 38.
1: Το, ναι.
0: Το 8 δεν μου βγαίνει. Λοιπόν,
1: Καραστεφανίμ, Στεφανίμ, Στεφανίμ.
0: Καραστεφανίμ, Στεφανίμ, Στεφανίμ. Έρχεται ο Καραστεφανίμ. Εμείς αύριο την ίδια ώρα θα είμαστε πάλι.
1: Αυτός τα έχει δείξει ότι αυτός για τους υπνοθεραπευτές και τα λοιπά τα ξέρει.
0: Τα ξέρει.
1: Α.
0: Ωραία, κάτσε μια ανάλυση για τους υπνοθεραπευτές. Από ποια σχολή βγαίνεις, πώς βγαίνεις και τα λοιπά. Και αν έχεις, άφησε μου ένα μπιλετάκι να πάω να το μελετήσω. Πώς γίνω κι εγώ.
1: Και όχι μόνο, αν είναι και ανώτατος ή ανώτερος υπνοθεραπευτής. Ωραία. Διαφορά.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν και σήμερα εδώ.
1: Ξενυχτήσατε μαζί μας.
0: Κάνατε συντροφιά, να είστε καλά. Συνεχίστε. Είναι το καλύτερο που έχετε να κάνετε. Γεια χαρά.
1: Καλό ξημέρωμα σε όλους. Τα λέμε αύριο την ίδια ώρα πάντα εδώ στο Mega News 104 και 6.

Καλό ξημέρωμα. Καλό ξημέρωμα σε όλους. Καλό ξημέρωμα, Σάβα. Καλό ξημέρωμα σε όλους. Είμαστε εδώ, είμαστε μαζί σας. Είμαστε μέχρι τις 6 το πρωί. Είμαι ο Δημήτρης Καραστεφανής. Στην κονσόλα του ήχου ο Κώστας Κουγιτέας. Ακούτε Mega News 104,6, το ενημερωτικό ραδιόφωνο με 24 ώρες ενημέρωση, ζωντανή ενημέρωση, γιατί πρέπει να τα μαθαίνετε πρώτοι. Έχω μια μικρή ένσταση να κάνω εδώ στον κύριο Κουγιτέα. Τα διάφανα ακρίνα και ξαφνικά μας ρίξατε. Εκεί που μας είχατε μια χαρά με τα διάφανα ακρίνα, με τις μέρες αργίες, ξαφνικά μας φύγατε τώρα κατευθείαν στο βυθό. Έτσι. Εντάξει, νομίζω ότι σιγά σιγά θα αρχίσουμε να ανεβαίνουμε και εμείς, όπως ήταν ανεβασμένοι και οι προηγούμενοι, έτσι. Ήταν εντελώς ανεβασμένοι, έτσι. Να είμαστε καλά. Καλή ακρόαση που λέγανε κάποτε. Εδώ είμαστε μαζί σας. Τηλέφωνο 211-016-1046. Μηνύματα Viber και WhatsApp στο 6981-041-1046 ή Mega News 104,6. Ενώ αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο mail, studio, papaki, Mega News 1046.

Μία ακόμα νύχτα με πολλές ειδήσεις διαφορετικές μεταξύ τους, αλλά όλες με κάτι κοινό. Αφορούν ανθρώπους, οικογένειες, την καθημερινότητα και όσα συμβαίνουν γύρω μας. Στην πρώτη γραμμή, η υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Οι δύο γιατροί οδηγήθηκαν στον Κορυδαλό μετά την απόφαση για την προφυλάκησή τους, ενώ ο 58χρονος γιατρός είχε ξεκινήσει απεργία πείνας και δίψας, αλλά όταν πήγε στο κελί, σταμάτησε. Μία υπόθεση που συνεχίζει να προκαλεί ερωτήματα και που πλέον βρίσκεται αποκλειστικά στα χέρια της δικαιοσύνης. Στη Λιφάδα είχαμε μία τραγωδία. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχές λεωφορείου Συνδόνος και δύο ακόμη τραυματίστηκαν. Ο ένας μάλιστα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Οι αρχές αναζητούν μέσα από τις κάμερες τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το δυστύχημα. Τέτοια ώρα ήταν και χθες, λίγο μετά τις 2:10 περίπου, όταν σας είπαμε ότι έχει γίνει ένα ατύχημα. Δεν γνωρίζαμε ότι ήταν δυστύχημα, δεν γνωρίζαμε ότι τρία νέα παιδιά άφησαν τη ζωή τους στην άσφαλτο, και μάλιστα όταν ενημερωθήκαμε μας είπαν ότι οι τρεις εξ αυτών κατάφεραν να βγουν από το αυτοκίνητο, όμως δεν ξέραμε αν ήταν τραυματισμένα τόσο σοβαρά τα παιδιά, ενώ οι δύο απεγκλωβίστηκαν από την πυροσβεστική. Αργά μετά τις 7:30 το πρωί μάθαμε ότι οι τρία παιδιά ξεψύχησαν. Αυτό που λέγανε οι φίλοι τους όμως είναι ότι υπήρχε ένα αυτοκίνητο. Τώρα, έκαναν κόντρα. Κανείς δεν ξέρει. Γιατί αυτό ισχυρίστηκε. Τώρα με πέντε άτομα να επιβαίνουν και να γίνεται κόντρα, θεωρώ ότι είναι λίγο δύσκολο, λίγο ακραίο. Αλλά όπως και να έχει, 4-5 παιδιά ήταν μέσα σε ένα αυτοκίνητο και τα τρία έχασαν τη ζωή τους από το τόσο σφοδρό τροχαίο. Στην Κρήτη είχαμε άλλη τρέλα. Άλλη τρέλα όμως, έτσι. Δύο μικρά παιδιά βρέθηκαν μόνα τους σε σχολικό λεωφορείο. Ήταν τουλάχιστον 4 ώρες, ίσως και παραπάνω. Η μαμά του ενός παιδιού πήγε στο σχολείο να δώσει κολατσιό, γιατί ήταν από τις πρώτες μέρες τα παιδιά στο σχολείο. 4 χρονών τώρα, παιδικός σταθμός είναι. Δεν έχουν απογαλακτιστεί ακόμα τα παιδιά. Και παθαίνει σοκ η γυναίκα. Βρε, πού είναι το παιδί μου, πού είναι το παιδί μου, και άρχισαν να ψάχνουν πού είναι το παιδί. Δηλαδή, θα τρελαθούμε τελείως. Συνελήφθη ο οδηγός, όπως και η συνοδός, ο οδηγός του κτέλ, έτσι, γιατί στα χωριά πηγαίνουν και παίρνουν με το κτέλ τα παιδιά να τα πάνε στα σχολεία και στους παιδικούς σταθμούς. Και δηλαδή σκεφτείτε να είχε ζέστη, έτσι. Ευτυχώς σήμερα στην Κρήτη, ευτυχώς είχε συννεφιά, είχε λίγο δροσούλα. Αυτό σκέφτομαι μόνο, που δεν είχε ζέστη. Λοιπόν, η ακρίβεια συνεχίζει να πιέζει. Και στα καύσιμα, κάθε γέμισμα του αυτοκινήτου γίνεται ένας γολγοθάς και ένας υπολογισμός περίεργος για κάθε οικογένεια. Το επίσημο παρατηρητήριο τιμών καταγράφει καθημερινά την εικόνα της αγοράς, που δεν πάει ποτέ προς τα κάτω, μόνο προς τα πάνω. Και στο Αιγαίο, η τουρκική στρατιωτική κινητικότητα βρίσκεται ξανά στο προσκήνιο, με τη μετακίνηση περίπου 2.000 πεζών αυτών, καταδρομέων, όπως πέστε τους, στην περιοχή του Σόκε. Είναι απέναντι ακριβώς από τη Σάμο. Δεν είναι ούτε 1,5 μίλη. Μια εξέλιξη που η Αθήνα παρακολουθεί με ιδιαίτερη προσοχή, ενώ θα σας πω μετά τι πανηγυρισμούς κάνουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στη γειτονική Τουρκία.

Χθες ήταν της Αγίας Σοφιάς. Χρόνια πολλά σε κάθε Σοφία. Σήμερα όμως είναι μια μέρα μνήμης. 13 χρόνια από την δολοφονία του Παύλου Φίσα. Μια δολοφονία που σημάδεψε την σύγχρονη ελληνική κοινωνία και εξακολουθεί να αποτελεί σημείο αναφοράς στη συζήτηση για τη βία αλλά και τον φασισμό. Αυτά και πολλά ακόμα θα τα δούμε απόψε ένα προς ένα, χωρίς υπερβολές, με σεβασμό κυρίως στους ανθρώπους, στις οικογένειες και σε όλους αυτούς βρίσκονται πίσω από κάθε είδηση.

Καλησπέρα και σε σένα Γιώργο, καλή βάρδια και σε σένα. Νωρίς το μήνυμά σου, ξέρω ότι στέλνεις από την Go. Καλή βάρδια σε όλους όσοι βρίσκονται αυτήν την ώρα στην εργασία τους. Καλή βάρδια σε όσους οδηγούν, είναι οδηγοί ταξί, οδηγοί φορτηγών. Καλή βάρδια σε όσους εφημερεύουν, σε όσους περιπολούν. Ευχόμαστε για μια όμορφη νύχτα. Εμείς θα είμαστε εδώ μέχρι τις 6 το πρωί. Αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο μήνυμα, κάποιο mail, με μια καταγγελία, με το τι βλέπετε γύρω σας, κάτι που σας έχει προξενήσει το ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ή ακόμη να το καταγγείλετε, στούντιο παπάκι meganews1046.gr. Αν θέλετε να μας πάρετε τηλέφωνο 211-016-1046, ενώ στο Viber ή στο WhatsApp μπορείτε να γράψετε 6981-041-1046 ή meganews104,6. Ο Κώστας Κουγιτέας στην επιλογή της μουσικής, ο Δημήτρης Καραστεφάνης στο μικρόφωνο του meganews104,6. Θα το ξεκινήσω εντελώς διαφορετικά σήμερα. Θα ξεκινήσω με το πρωτοσέλιδο των νέων, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Γιατί στα καύσιμα θα έχουμε 5 παρεμβάσεις. Είναι 5, όχι μία και δύο, 5 παρεμβάσεις. Θα υπάρξει στη θέρμανση οριζόντια αύξηση επιδόματος, αγορά του πετρελαίου κάτω από το 1,75 το λίτρο, στα καύσιμα κίνησης, παράταση της επιδότησης στο ντίζελ, πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, στον ειδικό φόρο σχέδιο για προσωρινή μείωση αν συμφωνήσει και η Ευρώπη. Τι προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός, την ερχόμενη εβδομάδα η εξειδίκευση των μέτρων. Από Δήμους της Αττικής θα υπάρξει επίδομα παιδιού έως 3.000 ευρώ. Κίνητρα αντιμετώπισης του δημογραφικού που περιλαμβάνουν επίσης απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη, δωρεάν τροφία στους βρεφονηπιακούς σταθμούς και όχι μόνο. Ο Καναδάς στην Ευρώπη, ο Μαρκ Κάρνεϊ από το Στρασβούργο, αντί για 51η πολιτεία των ΗΠΑ, συνδεδεμένο μέλος με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Καναδάς. Μηνύματα, πώς διαβάζουν τις μετρήσεις στο Μαξίμου, ποιες κοινωνικές ομάδες χάνονται και ποιες μένουν πιστές. Έχουμε και πολιτικό παρασκήνιο όταν ο Ερντογάν προαναγγέλει και τέταρτη θητεία και ο Ντιράμα προσκύνησε στο βατοπέδι. Τα λέγαμε και πρόχθες, πόλεμος των άστρων, πυρετό στο διάστημα από τους εξοπλισμούς. Είχαμε πει προχθές ότι η NASA έχει στείλει ένα όπλο, διαστημικό όπλο που βρίσκεται στην τροχιά γύρω από τη γη και προσπαθούσαμε να καταλάβουμε πώς αυτό θα χρησιμοποιηθεί, πώς, με κύματα ηλεκτρομαγνητικά προφανώς, να μπερδεύει τους δορυφόρους. Μάλιστα. Και έχουμε μία αξιοποίηση, όπως λέει εδώ η εφημερίδα Τα Νέα. Ξενοδοχεία γίνονται οι σταθμοί του ΟΣΕ. Εννοείται σταθμοί που είναι παρατημένοι, έτσι, όχι

0: only thing that's real.
1: Αρκετά είπαμε τώρα. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα για την ενημέρωσή σας, για εσάς που ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας ή για εσάς που επιστρέφετε σπίτι σας. Καλή επιστροφή, καλή ξεκούραση για εσάς που εργάζεστε. Να ξεκινήσουμε με τους γιατρούς. Με τους γιατρούς όπου σήμερα προφυλακίστηκαν. Στην έκτη πτέρυγα των φυλακών Κορυδαλλού βρίσκεται ο 58χρονος παθολόγος που σταμάτησε την απεργία πείνας και δίψας μόλις έφτασε στο κελί, στο Βία Επίκελη, όπου κρατείται μαζί με τους δύο αστυνομικούς που πυροβόλησαν τον νεαρό λίγο έξω από τον Ναύπλιο εκεί στη Νέα Κύο το καλοκαίρι, κατά τη διάρκεια πεζής καταδίωξης. Το παιδί, αν θυμάστε, ήταν και άοπλο. Η σύζυγός του κρατείται σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο που βρίσκεται στον πρώτο όροφο των γυναικείων φυλακών, ενώ για λόγους ασφαλείας θα προαυλίζονται μόνοι τους. Το βίντεο για το δελτίο ειδήσεων του Μέγκα επιμελήθηκε η Αμαλία Κολονέλου.
2: Μετανιώνεται.
3: Δίχως να πει λέξη, η 56χρονη γιατρός συνοδεία αστυνομικών βγαίνει στις 6.30 το πρωί από το αστυνομικό τμήμα της Κυψέλης. Ένας αστυνομικός βάζει στο πόρτ παγκάζ μια βαλίτσα και δύο σακούλες με τα προσωπικά της αντικείμενα. Λίγα λεπτά αργότερα περνά το κατόφλι των φυλακών Κορυδαλλού.
4: Η κατηγορούμενη γιατρός παίρνει το κελί της Ειρήνης Μουρτζούκου στην αποκαλούμενη VIP πτέρυγα των φυλακών Κορυδαλλού. Μετά την αναταραχή στις γυναικείες φυλακές για την κράτηση της 56χρονης εδώ, για λόγους ασφαλείας αποφασίστηκε να κρατηθεί μόνη της στο κελί και να προαυλίζεται ξεχωριστά από τις υπόλοιπες συγκρατούμενές της.
3: Η Ειρήνη Μουρτζούκου, εμφανώς εκνευρισμένη, μετάγεται ευνηδίως στις φυλακές της Θήβας και ξεσπά αντικρίζοντας τις τηλεοπτικές κάμερες. Σχεδόν ταυτόχρονα ξεκινά και η μεταγωγή του σύζυγου, της ιατρού και ιδιοκτήτη της κλινικής από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής στον Κορυδαλλό. Ο 58χρονος, κρατώντας στίβα με φακέλους, μπαίνει στο αυτοκίνητο. Κρατείται πλέον στην έκτη πτέρυγα των ανδρικών φυλακών, στην αποκαλούμενη και VIP πτέρυγα. Στο διπλανό κελί βρίσκονται οι αστυνομικοί που κατηγορούνται για τη δολοφονία του 20χρονου στο Άργος έπειτα από καταδίωξη. Το κλίμα, ωστόσο, στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού είναι ήδη φορτισμένο, καθώς αρκετές κρατούμενες γνώριζαν προσωπικά τον Γιώργο Μαζονάκη.
5: Έχουμε ελευθερία και πίστη στον Θεό!
3: Το 2023 ο τραγουδιστής είχε επισκεφθεί τις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού, είχε τραγουδήσει για εκείνες.
5: Έλα πω, έλα.
3: Είχε έρθει σε επαφή μαζί τους. Οι δύο κατηγορούμενοι που θα προαυλίζονται ξεχωριστά από τους υπόλοιπους κρατούμενους επιμένουν ότι η ιατρική πράξη δεν σχετίζεται με το θάνατο Μαζονάκη και πως η ανακοπή δεν επήλθε πριν τις 4 και 4, 6 λεπτά δηλαδή, προτού γίνει η κλήση στο ΕΚΑΒ. Ο γιατρός μάλιστα παρουσίασε αυτή την ηλεκτρονική συνταγογράφηση στις 4 και 5, υποστηρίζοντας ότι εκείνη τη στιγμή ήταν με ασθενή. Είναι το πρόσωπο για το οποίο απέφυγαν να μιλήσουν στην αστυνομία οι γραμματείς και οι νοσηλεύτριες που βρίσκονταν τις επίμαχες ώρες στο ιατρείο.
6: Στο ιατρείο πήγα στις 3.30. Έχω ξαναπάει 5-6 φορές. Είμαι ασθενής του 58χρονου. Το μήνυμα με το παραπεπτικό για τις εξετάσεις μου ήρθε στις 4 και 6. Μέχρι εκείνη την ώρα ήταν όλα ήσυχα. Συζητούσαμε με τον γιατρό και θα μου έγραφε και την επόμενη εξέταση. Εκείνη την ώρα ακούστηκε μια φωνή που του φώναξε να πάει και εκείνος αποχώρησε. Υπήρξε αναστάτωση. Μετά από 6-7 λεπτά άκουσα να λένε να κληθεί ασθενοφόρο. Τότε η γραμματέας με ενημέρωσε ότι προέκυψε ένα έκτακτο περιστατικό και μου είπε πως πρέπει να σταματήσουμε και πως θα με ειδοποιήσουν εκ νέου. Αποχώρησα.
3: Τα ψηφιακά πιστήρια, ωστόσο, που συγκέντρωσαν οι αξιωματικοί από τα εγκληματολογικά εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας, κρίθηκαν και από τις δικαστικές αρχές συντριπτικά. Σε αυτές τις φωτογραφίες που εξασφάλισε το Μέγκα, φαίνεται στο καταγραφικό του μηχανήματος ότι κατά τη διάρκεια της θεραπείας η φλεβική πίεση του Μαζονάκη αυξανόταν επικίνδυνα. Παρά και τους 5 συναγερμούς που συνολικά ήχησαν, η γιατρός συνέχιζε κανονικά τη θεραπεία. Στο μικροσκόπιο των ερευνών έχουν μπει και τα τηλέφωνα των δύο προφυλακισμένων γιατρών. Από την συμπληρωματική έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών προκύπτει ότι τα δύο κινητά παρέμειναν κλειδωμένα επί μακρών τις ώρες που βρισκόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης στο ιατρείο του Κολυνακίου. Το κινητό της 56χρονης γιατρού ξεκλειδώθηκε για 36 δευτερόλεπτα στις 3 και 27, δίχως να είναι γνωστό με ποιον επικοινώνησε, ενώ στις 3 και 33 δέχθηκε μία κλήση την οποία δεν απάντησε.
2: 9 ημέρες πέρασαν από το χαμό του Γιώργου Μαζωνάκη και ακόμα κανείς δεν μπορεί να πιστέψει ότι έφυγε με αυτόν τον τρόπο. Σήμερα, λίγο μετά τις 11, πραγματοποιήθηκε τρισάγιο στο μνήμα του.
3: Οι γονείς, οι αδελφές, συγγενείς, στενοί φίλοι και συνεργάτες προσπαθούν να συμβιβαστούν με την ιδέα του τόσο αδόκητου χαμού του δικού τους ανθρώπου. Η προφυλάκηση των δύο γιατρών δεν μπορεί να απαλύνει τον πόνο τους.
7: Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει κι εμείς. Χάσαμε το παιδί μας. Τι να μας ικανοποιήσει? Καμία ικανοποίηση δεν νιώθουμε. Το παιδί δεν γυρίζει πίσω.
3: Στο τρίτο νεκροταφείο και άνθρωποι με τους οποίους ο Γιώργος Μαζωνάκης συνεργάστηκε στα πρώτα του βήματα.
8: Ένα βράδυ στα Καμαρίνια μου λέει: Νεκτάρι, εγώ δεν θέλω απλά να τραγουδάω. Θέλω κάποια στιγμή να γίνω φίρμα. Τελικά δεν έγινε απλά φίρμα. Έγινε ένας από τους μεγαλύτερους στάρ της Ελλάδος.
3: Δεκάδες είναι αυτοί που καθημερινά περνούν για να αφήσουν ένα λουλούδι στη μνήμη του. Περιμένουν κι αυτοί να βγει όλη η αλήθεια στο φως.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Εγώ διάβασα σήμερα ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης βοηθούσε τους πάντες και θυμάμαι έναν άνθρωπο ο οποίος έχει χάσει τη ζωή του, έχει φύγει από τη ζωή, ο Σπύρος Φωκάς. Βγήκε η σύζυγός του και είπε ότι έδωσε μια συνέντευξη ότι ένας άνθρωπος ανώνυμα έμαθε για αυτούς και κατέθεσε χρήματα και έτσι σώθηκε το σπίτι, πληρώσανε ενοίκια, δεν τους βγάλανε. Μετά από 7 μήνες έμαθε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν αυτός που πλήρωσε για να μην τους βγάλουν έξω από το σπίτι και κάποια άλλα πράγματα. Όμως, αυτό που τα έκανε όλα ανώνυμα, είναι σοκαριστικό, έτσι. Ενώ βλέπεις ότι κάποιοι άνθρωποι προσπαθούν με το ελάχιστο να δείξουν ότι ναι, το έχω κάνει εγώ και να... Αυτός ήταν πάντα πίσω από τα φώτα, ενώ ήταν μπροστά στα φώτα. Σε τέτοιες καταστάσεις ήθελε να είναι μόνο πίσω από τα φώτα. Λοιπόν, στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται τουλάχιστον 153 ιατρία από τα 380 που λέγαμε την προηγούμενη φορά, πριν από μέρες. Αυτά που γνωρίζουν καλά τα 150 ιατρία τα παράνομα, όπου οι ιδιοκτήτες τους, εφαρμόζοντας την τακτική του κρυφτού, άλλαζαν αφημί, επωνυμία και στον ίδιο χώρο εμφανίζονται ως κέντρα ευεξίας, αισθητικής ή παροχής συμβουλών. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, παρέκαμπταν τα πρόστιμα και τη σφράγιση. Σε αυτά τα ιατρεία εκτελούνται επεμβατικές ή εξειδικευμένες ιατρικές πράξεις. Μέχρι πότε θα το κάνουν όμως? Στο ρεπορτάζ η Ελευθερία Σπυράκη.
9: Αδιανόητες πρακτικές και διαγνώσεις στο πόδι. Αρχής Φεβρουαρίου, ασθενής όπως καταγγέλει στο Μέγκα, εξαντλημένη από χειρουργείο και θεραπείες, αποφάσισε να επισκεφθεί το ιατρείο της Οδού Καρνεάδου. Έψαχνε τρόπο να ανακτήσει τις δυνάμεις της. Διάγνωση χωρίς εξετάσεις. Ή πρόβλημα στο έντερο, ή πρόβλημα στη διατροφή.
10: Μου είπε ότι λόγω της ασθένειάς μου γενικά φαινόμουν ταλαιπωρημένη. Είπε να κάνουμε πρώτα μία θεραπεία με βλαστοκύτταρα και ότι θα χρειαζόταν να την κάνω αυτή τη θεραπεία δύο φορές το μήνα για ένα διάστημα 5 μηνών. Δηλαδή έπρεπε να πάω εκεί περίπου 10 φορές σε συνδυασμό με κάποια σκευάσματα τα οποία κόστιζαν γύρω στα 230 ευρώ. Όταν μου είπε αυτό το ποσό για τα σκευάσματα ήμουν λίγο διστακτική γιατί έτσι ανέβαινε το ποσό περίπου 5.500 την κάθε φορά.
9: Η ίδια αναφέρει ότι ο κατηγορούμενος ιατρός δεν ζήτησε καν να προηγηθεί κάποιου είδους εξέταση, καθώς θεωρούσε θεωρούσε δεδομένο ότι η κατάστασή της ήταν αποτέλεσμα των φαρμάκων που ήδη έπαιρνε.
10: Θυμάμαι ότι μπήκα στο ιατρείο Τρίτη πρωί και βγήκα μετά από αρκετές ώρες. Το διάστημα που ήμουν εκεί με έπιασε μια μαγούλα και σταματήσαμε για 10 λεπτά. Τελείωσα τη θεραπεία, τα χέρια μου πονούσαν πάρα πολύ και συνεχιζόταν η τάψη εμετού που είχα. Μου είπε να πάω να πάρω τα σκευάσματα, αλλά του είπα ότι παίρνω ήδη κάποια φάρμακα για ανεμία και δεν ήθελα να τα ανακατέψω. Και μου είπε αυτά που σου δίνω δεν θα δεις μεγάλη βελτίωση και θα βοηθήσουν και στην ανεμία.
9: Την ώρα που το Πανελλήνιο παραμένει σοκαρισμένο από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, έρχονται στο φως μέσω του Μέγκα και άλλες εξωφρενικές περιπτώσεις ιατρείων που τάζουν εναλλακτικές μορφές θεραπείας, ωστόσο θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.
11: Βρέθηκα κατόπιν συστάσεως από άλλο γιατρό. Ναι, για να απαλλαγώ από τα περιτά κιλά. Έκανα τη θεραπεία της κρυολιπόλυσης, τοποθετήθηκε το σώμα μου σε ένα μηχάνημα και μετά από αυτό η θεραπεία απέτυχε και παραμορφώθηκε η περιοχή της κυριακής χώρας. Δημιουργήθηκε πρόβλημα μεταβολισμού, γιατί δεν μπορώ να δυνατήσω.
9: Τα όσα συνέβησαν στο ιατρείο της Καρνεάδου φέρνουν στη μνήμη όσα έγιναν τον Ιούνιο του 2004, όταν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε νεκρή την Ιφηγένεια Γιαννοπούλου. Είχε επισκεφτεί ιατρείο τότε, γνωστή συνενδοκρινολόγου, όπου της είχε χορηγηθεί απαγορευμένη ουσία από το εξωτερικό. Η 40χρονη στιχουργός κατέρευσε μέσα στο ιατρείο και στη συνέχεια κατέληξε.
11: Χορήγησε ένα φάρμακο για την ρευματοειδή αρθρίτιδα, βάζοντας της ένα ακριβό φάρμακο, 1000 ευρώ η έννοιση το είχε και τότε. Η Ιφηγένεια άρχισε να κάνει μετρούς και η πραγματικότητα βέβαια από το ιατροδικαστική είναι ότι μόλις χορηγήθηκε το φάρμακο, το φάρμακο με το που κυκλοφόρησε σε όλο το σώμα και από όπου πέρασε κατέστρεφε τα όργανα. Δεν την συνόδευσε με το ασθενοφόρο και εξαφανίστηκε κλείνοντας το ιατρείο και εξαφανίζοντας τα στοιχεία.
9: Όλα αυτά συμβαίνουν την ώρα που ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών έχει ήδη δεχθεί καταγγελία για 153 κέντρα που παρέχουν αμφιβόλου ποιότητας υπηρεσίες.
1: Αμφιβόλου ποιότητας υπηρεσίες, ε. Μάλιστα. Και μάθαμε για 153, ενώ γνωρίζουμε ότι σε όλη την Ελλάδα είναι γύρω στα 380. Και εδώ τι γίνεται? Όπως είχαν πει από τον Ιατρικό Σύλλογο στην Καρνεάδου, πήγαμε, χτυπήσαμε. Όταν πήγαν να κάνουν τον έλεγχο, ξαναχτυπήσαμε. Δεν μας άνοιγε κανένας, τι θα κάνουμε, να μπούμε από τα μπαλκόνια? Δεν γίνεται. Λογικό. Ε, λογικό. Μήπως είχαν επέμβαση εκείνη την ώρα και δεν μπορούσαν να ανοίξουν? Και αυτό, το ακούω και αυτό.

Είμαι ο Δημήτρης Καραστεφανής και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6 το πρωί. Είναι ήδη 2:30, πέρασε πολύ γρήγορα η πρώτη μισή ώρα. Στην κονσόλα του ήχου είναι ο Κώστας Κουγιτέας και στις επιλογές της μουσικής. Αν θέλετε να μας πάρετε κάποιο τηλέφωνο, μπορείτε να πάρετε στο 211-016-1046 με μήνυμα σε Viber ή WhatsApp στο 6981-041046 ή Mega News 104,6. Αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο mail με κάποια καταγγελία ή αυτό που συμβαίνει γύρω σας, στούντιο παπάκι meganews1046.gr. Θα πάω στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης που μπαίνει εκ νέου στην πολεοδομία Μυκόνου, καθώς με εισαγγελική εντολή τέθηκε υπό αστυνομική φρούρηση το κτίριο της υπηρεσίας δόμησης εν αναμονή ελέγχου από ειδικό κλιμάκιο που αναμένεται να μεταβεί στο νησί τις επόμενες ημέρες. Φυλάσσεται, έχει σφραγιστεί από ό,τι φαντάζομαι, υπάρχουν περιπολικά απ' έξω, μην μπει κάποιος και πάρει στοιχεία, αλλοιώσει στοιχεία. Σύμφωνα με πληροφορίες λοιπόν, η Εισαγγελία Κυκλάδων έδωσε από χθες την εντολή να φυλάσσεται η υπηρεσία και να μην επιτραπεί είσοδος σε κανένα έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία ελέγχου των αρχείων και των φακέλων που βρίσκονται στο κτίριο. Η απόφαση αυτή φαίνεται ότι συνδέεται με την ύπαρξη εκκρεμών εισαγγελικών παραγγελιών που σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες δεν έχουν μέχρι σήμερα ελεγχθεί ή απαντηθεί από την συγκεκριμένη υπηρεσία. Το κτίριο από χθες παραμένει υπό συνεχή επιτήρηση αστυνομικών προκειμένου να διασφαλιστεί η ακεραιότητα των στοιχείων εν ώψη του ελέγχου που έχει διαταχθεί.

Το κλιμάκιο που θα πραγματοποιήσει τους ελέγκους αναμένεται να φτάσει τη Δευτέρα στη Μύκονο. Οι πληροφορίες συγκλίνουν ότι θα προέλθει είτε από πολεοδομική υπηρεσία Λουνισίου είτε από την Αθήνα, χωρίς να έχει ακόμη οριστικοποιηθεί η σύνθεσή του. Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς η πολεοδομία Μυκόνου έχει απασχολήσει επανειλημμένα στο παρελθόν τις δικαστικές και αστυνομικές αρχές για υποθέσεις αυθαίρετης δόμησης, πολεοδομικών παραβάσεων, καταγγελιών και ελέγχων που αφορούν την οικονομική δραστηριότητα στο νησί.

Και πάμε τώρα σε αυτή την τρέλα που σημειώθηκε στην Κρήτη. Στη σύλληψη λοιπόν του 45χρονου οδηγού και της 55χρονης συνοδού του ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου, οι οποίοι το μεσημέρι, χθες, προχθές δηλαδή, την Τετάρτη ξέχασαν 4χρονα παιδάκια στο σχολικό για περίπου 4 ώρες. Οι αστυνομικοί προχώρησαν, όπως σας είπα, στην σύλληψή τους στα Χανιά. Το σχολικό, συγγνώμη, λοιπόν, το σχολικό αναμενόταν να εκτελέσει προγραμματισμένο δρομολόγιο και να μεταφέρει μαθητές από την Παλαιόχωρα στον υπηαγωγείο Κοντούρας Καντάνου, έτσι λέγεται η περιοχή. Το μεσημέρι λοιπόν της Τετάρτης, όταν τα παιδιά τα οποία φοιτούν σε προνήπιο και ήταν από τις πρώτες ημέρες τους, εντοπίστηκαν μέσα στο λεωφορείο του ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου, το οποίο είχε παραμείνει σταθμευμένο από το πρωί προκειμένου να πραγματοποιήσει αργότερα το δρομολόγιο της επιστροφής. Υπάρχουν καταγγελίες που έγιναν από τη μαμά του ενός και τη μαμά του άλλου παιδιού και η μητέρα πήγε να δώσει το μεσημεριανό γεύμα στο παιδί της, καθώς θα ξεκινούσαν το ολοήμερο και πού να μπορέσουν τα παιδάκια, δεν ξέρουν τα παιδάκια 4 ετών να μένουν όλη μέρα στο σχολείο. Το σχολείο πήγε εκεί και το παιδί της είπαν να πάει μέσα να δει αν είναι, αλλά μετά τη φώναξαν και της είπαν «Α, σήμερα δεν ήρθε το παιδί». Δεν το είδαμε. Έπαθε του βρουτζά η γυναίκα, έτσι. Τρελάθηκε η γυναίκα. Άρχισε να ψάχνει και ο οδηγός να μεταβαίνει στο χώρο που είχε σταθμεύσει ώρα μετά και εντοπίζει το ένα παιδάκι και δίπλα ήταν και το άλλο. Και μάλιστα θα το πω όπως το είπε, θα σας το πω όπως το είπανε στην καταγγελία. Τα παιδιά ήταν κατουρημένα και κλαμμένα και σε τραγική κατάσταση. Ο γονέας το ανέφερε αυτό στην αστυνομία, το έγραψαν μάλιστα και στην καταγγελία. Το σχολικό λεωφορείο ξεκίνησε στις 8 παρατέταρτο το πρωί μαζί με τη συνοδό, οι οποίοι φέρεται να τοποθετήθηκαν για πρώτη φορά στο συγκεκριμένο δρομολόγιο. Εμένα δεν μου λέει κάτι το ότι τοποθετήθηκαν πρώτη φορά στο συγκεκριμένο δρομολόγιο. Το δρόμο χάνουν, δεν χάνουν τα παιδιά. Ξεχνούν πώς να βγουν από μια διασταύρωση. Δεν ξεχνούν τα παιδιά. Συγγνώμη κιόλας. Λοιπόν, τα παιδιά, τα υπόλοιπα κατέβηκαν κανονικά και τα δύο νήπια φέρεται ότι καθόντουσαν στη γαλαρία, όπως καθόμασταν πάντα, πιτσιρικάδες. Και δεν έγιναν αντιληπτά, γιατί δεν μέτρησε κανένας, δεν πήγε να δει κανένας αν λείπει τίποτα, αν λείπει κανένα παιδάκι, μπορεί να το πήρε και ο ύπνος, έτσι δεν είναι. Εδώ γεννιούνται πολλά ερωτηματικά και γεννήθηκε και σε μένα, αν ελέγχθηκε το λεωφορείο για να επιβεβαιωθεί ο οδηγός και ο συνοδός ότι δεν υπάρχει κάποιο παιδάκι μέσα, αν υπάρχει πλαίσιο προστασίας ελέγχου σχετικά με τα άτομα που τοποθετούνται, σημαντικό, και αν ενημερώθηκαν άμεσα οι αρχές. Και εγώ λέω, γιατί να ενημερωθούν οι αρχές αφού δεν το ξέρανε καν? Ποιος να ενημερώσει ότι λείπουν τα παιδάκια? Εδώ δεν ξέραν, δεν καταλάβαν ότι λείπουν μέσα από την τάξη. Και τι θα γινόταν σε περίπτωση που έλεγα και νωρίτερα, αν επικρατούσαν υψηλότατες θερμοκρασίες όπως έχει πάντα στην Κρήτη.

Από το ΚΤΕΛ είπαν ως απάντηση, απομακρύνθηκε η Σύνοδος. Δεν λύνεται έτσι το θέμα. Και λυπούμαστε πραγματικά για το συμβάν και ζητάμε συγγνώμη.

Και μια που μιλάμε για σχολεία, οι αστυνομικοί συνέλαβαν ένα 14χρονο μαθητή στη Θεσσαλονίκη αυτή τη φορά, γιατί μετά από τσακωμό με έναν συμμαθητή του, εμφανίστηκε κι άλλος ένας και έβγαλε ο πιτσιρικάς μαχαίρι, πεταλούδα και τους απείλησε. Λοιπόν, συναγερμός σήμανε στο σχολείο, άρχισαν να φωνάζουν τα παιδιά. Πιτσιρικάδες τώρα, 13-14 χρονών, έτσι. Άμεσα στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις όπου συνέλαβαν τον νεαρό. Και, ρε παιδιά, τώρα, για να το λέγαμε και προχθές, έχουμε, προσέξτε, έχουμε μέσα σε 8-9 μήνες που διανύουμε το 2026, έχουμε 686 συλλήψεις ανηλίκων κάτω από 15, δεν βάζω από 15 και πάνω, κάτω από 15, 685-86 για εγκληματικές πράξεις, για παραβατική συμπεριφορά, και μαζί συλλαμβάνονται και οι γονείς βέβαια. Πας με πεταλούντα αγοράκι μου στο σχολείο.

Πάντως να ξέρετε ότι αυτό το Σάββατο στις 19 Σεπτεμβρίου τα νέα Σαββατοκύριακο κυκλοφορούν με το νέο τεύχος του συλλεκτικού περιοδικού Comic Black. Αν κάποιοι που μας ακούτε διαβάζατε Black, θα θέλαμε να μας στείλετε το μήνυμά σας και να μας πείτε δύο κουβέντες για αυτόν τον ήρωα. Ο Black λοιπόν με τα νέα Σαββατοκύριακο που κυκλοφορούν με το νέο τεύχος του συλλεκτικού περιοδικού Comics. Μηνύματα μηνύματα σε Viber και σε WhatsApp 6981041046 ή Mega News 1046, μάλλον 104,6. Εκτός αν θέλετε να μας στείλετε ένα mail studio papaki meganews 1046.gr. Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 211-016-1046. Είμαι ο Δημήτρης Καραστεφανής και θα παραμείνουμε μαζί μέχρι τις 6 το πρωί παρέα με τον Κώστα Κουγιτέα στην επιλογή της μουσικής αλλά και στην κονσόλα του ήχου.

Άλλη τρέλα κι αυτό. Άλλη τρέλα. Στη σύλληψη της θείας του Στέφανου Τσιτσιπά προχώρησαν οι αστυνομικοί μετά από επίθεση των λυκόσκυλων της οικογένειας σε τρεις πολίτες στη Βάρη. Οι πληροφορίες λένε ότι αναζητούσαν και τη μητέρα του τενίστα, ενώ ο ένας από τους σκύλους είναι στο όνομα της μητέρας του Τσιτσιπά και ο άλλος στις θείας του. Σε βάρος πάντως της γυναίκας που συνελήφθη, σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη από αμέλεια κατά συρροή. Το περιστατικό έγινε το πρωί της Πέμπτης, όταν περιέγραψε στη κυρία Τίνα, όπως τη λένε, το ένα από τα θύματα της επίθεσης, ότι το πρωί δέχτηκε ένα τηλεφώνημα από το θείο της, όπου μένει λίγο μακριά, λίγο πιο κάτω τέλος πάντων, και της είπε ότι τον δάγκωσαν δύο σκυλιά και αποφάσισε να πάει εκεί. Ανεβαίνοντας το δρόμο με τα πόδια, είδε δύο σκυλιά να έρχονται κατά πάνω της, αυτό λέει η καταγγελία, και άρχισε να τρέχουν προς το μέρος της. Της άρπαξε το χέρι, μετά έρθε και το άλλο και της άρπαξε το πόδι. Την έριξαν στο έδαφος και εκεί ευτυχώς υπήρχε ένας άνθρωπος ο οποίος είχε κληθεί από γείτονες, είναι ο προϊστάμενος των αδέσποτων του Δήμου, και την πήγε στο κέντρο υγείας της Βάρης. Δάγκωσαν και τη γυναίκα και το θείο της, ενώ πριν από λίγο χρονικό διάστημα υπήρχε ένας άνθρωπος ο οποίος είχε δεχτεί και αυτός επίθεση, καθώς και ένας το 23, ένας 13χρονος. Και λέω, γιατί είναι τόσο επιθετικά, τα έχουν κάνει τόσο επιθετικά? Και μιλάμε για λυκόσκυλα, έτσι.

0: Οι τιμές σε βενζίνη, πετρέλαιο θέρμανσης και φυσικό αέριο, όπως έχουμε πει πολλές φορές, έχουν πάρει την ανηφόρα προκαλώντας σοκ στα νοικοκυριά. Σοκ όμως, έτσι. Η ανησυχία τους στους πολίτες επεκτείνεται μέρα με τη μέρα, καθώς η ενεργειακή ακρίβεια αναμένεται να συνεχιστεί. Οι άνθρωποι του κλάδου προβλέπουν συνέχεια, ενώ το κυβερνητικό επιτελείο αποφάσισε μέτρα, λήψη μέτρων, τα οποία θα ξεκινήσουν ή θα ληφθούν, αν το θέτετε έτσι, στο τέλος Σεπτεμβρίου. Ας ακούσουμε το ρεπορτάζ του Μάριου Κωνσταντινίδη και αμέσως μετά θα σας διαβάσουμε το πρωτοσέλιδο των νέων που έχει 5 παρεμβάσεις, τις 5 ουσιαστικά παρεμβάσεις της κυβέρνησης.
1: Τα 2 ευρώ και 20 λεπτά πλησιάζει πλέον η αμόλυβδη και όλα δείχνουν ότι θα αυξηθεί κι άλλο.
2: Δουλεύουμε για να πληρώνουμε τα καύσιμα.
3: Τα μισά λεφτά τα δίνουμε στο πετρέλαιο.
4: Από 90 πήγες πας 150-170.
5: Θέλω 35 με 40 ευρώ τη βδομάδα.
6: Επιπλέον.
5: Ναι.
1: Πέρυσι, πριν από την κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή, η τιμή της αμολύβδης ήταν στο 1 ευρώ και 75 λεπτά. Λίγο κάτω από τα 2 ευρώ ενισχυμένη, στο 1 ευρώ και 54 λεπτά το πετρέλαιο κίνησης.
7: Αρχές Ιουλίου, η απλή αμόλυβδη ήταν λίγο πάνω από το 1 ευρώ και 90 λεπτά. Σχεδόν 2 ευρώ και 17 λεπτά ενισχυμένη και 1,64 το πετρέλαιο κίνησης. Μέσα σε 2,5 μήνες όμως, οι τιμές εκτοξεύτηκαν. Στα 2 ευρώ και 17 λεπτά η απλή αμόλυβδη, πάνω από 2,4 ευρώ η εκατοστάρα και 2 ευρώ και 15 λεπτά το πετρέλαιο κίνησης. Αυξήσεις από 11 έως και 31%.
8: Αν δείτε την απόδειξη που παίρνετε από ένα πρατήριο, σύνολο 56% είναι φόρος. Άρα λοιπόν το κράτος με όλη αυτή την κατάσταση που έχει γίνει, που εμείς έχουμε πουλήσει και πουλάμε λιγότερα λίτρα, πράττει περισσότερα με το φόρο και το ΦΠΑ.
9: Όσο μπορούμε κάνουμε οικονομία.
10: Τα φορικά μέσα, τα πόδια, μικρές αποστάσεις, τι έκανες.
1: Με τη βενζίνη να έχει πάρει φωτιά, αδυναμία να ανταπεξέλθουν στα έξοδα, δηλώνουν επαγγελματίες οδικοί.
11: Και όλα μας τα λεφτά τα δίνουμε πλέον στα πετρέλαια.
12: Τι κάνετε, δουλεύετε παραπάνω, τι κάνετε.
11: Δουλεύουμε παραπάνω ώρες για να προσπαθήσουμε να τα ανταπεξέλθουμε. Πρέπει να λένε το κόμιστρο με τα δεδομένα αυτά.
13: Είναι ένα εικοσάρικο τη μέρα. Παραπάνω.
1: Βαθιά το χέρι στην τσέπη θα πρέπει να βάλουν φέτος στα ελληνικά νοικοκυριά για θέρμανση με πετρέλαιο ή φυσικό αέριο.
14: Κάποιο τυπικό νοικοκυριό που θα γεμίσει 500 λίτρα το ντεπόζιτο του πετρελαίου θέρμανσης θα πληρώσει φέτος 950 ευρώ, ενώ πέρσι είχε πληρώσει 550. Ένα τυπικό νοικοκυριό για τους μήνες τους φθινοπορεινούς προκειμένου να θερμάνει το σπίτι με φυσικό αέριο πλήρωνε 435 ευρώ, τώρα θα πληρώσει γύρω στα 685.
1: Με βάση τα σημερινά δεδομένα, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης αναμένεται να ξεκινήσει από 1,8 έως 1,9 ευρώ το λίτρο, από περίπου 1,1 ευρώ πέρυσι, δηλαδή μια αύξηση 70 έως 80 λεπτά ανά λίτρο.
15: Έχει μείνει λίγο από πέρυσι, θα το κρατήσουμε όσο μπορέσουμε.
16: Έχει 17 ο μήνας. Ξέρετε πόσο έσωσε στο λογαριασμό μου. 6 ευρώ. Είμαστε συνταξιούχοι, δεν θα πάρουμε. Με μια σομπίτσα θα τη βγάλουμε.
1: Θα υπάρξει στήριξη για το πετρέλαιο θέρμανσης, δήλωσε ο Πρωθυπουργός σε τηλεοπτική του συνέντευξη στο ERT News.
17: Θα υπάρξει μια στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης, σημαντική και από την κυβέρνηση και από τα δηληστήρια.
18: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
17: Και είμαι σίγουρος ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει πολύ χαμηλότερα από το 1,75 που ήταν η τιμή στην οποία έκλεισε πέρυσι τον Απρίλιο. Θα προσθέσετε και σε αυτό μία οριζόντια αύξηση.
18: Να.
17: Του επιδόματος θέρμανσης.
1: Οι παρεμβάσεις αναμένεται να ανακοινωθούν την ερχόμενη εβδομάδα.
0: Λοιπόν, όπως σας είπα, η εφημερίδα Τα Νέα έχει τις 5 παρεμβάσεις της κυβέρνησης και τις προανήγγειλε και τις ακούσαμε νωρίτερα και στο ρεπορτάζ του Μάριου Κωνσταντινίδη, ενώ την ερχόμενη εβδομάδα η εξειδίκευση των μέτρων. Οριζόντια αύξηση επιδόματος, αυτό μιλάμε για τη θέρμανση. Αγορά πετρελαίου πλέον κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο. Στα καύσιμα κίνησης, παράταση της επιδότησης στο ντίζελ και ουσιαστικά θα μπει πλαφόν στο περιθώριο του κέρδους. Ενώ στον ειδικό φόρο σχέδιο για προσωρινή μείωση αν συμφωνήσει και η Ευρώπη. Να βάλω μια παρένθεση. Στην Ιταλία δεν πληρώνουν ΦΠΑ στα καύσιμα

εδώ και 7 μήνες. Ενώ χθες η κυρία Μελώνη ανακοίνωσε τέλος τα τέλη. Ή να το πω αλλιώς, τέλη τέλος. Μηχανές, αυτοκίνητα, τέλη τέλος. Τι λες, πώς το ακούς?

Λοιπόν, εδώ βλέπω ότι οι τουρκικές αρχές ανακοίνωσαν τη σύλληψη δεκάδων, μην πω εκατοντάδων, στελεχών του χρηματοπιστωτικού του τομέα. Σε άλλα πρόσωπα που συνελήφθησαν επιβλήθηκε η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα στο πλαίσιο έρευνας για τις μαζικές εκροές κεφαλαίων από συγκεκριμένα επενδυτικά κεφάλαια από τις αρχές της εβδομάδας. Μάλιστα, οι αρχές συνέλαβαν και έναν, πώς να το πω, ο πρόεδρος μιας εταιρείας, λέει και το όνομα ούτε καν το ξέρω, μιας εταιρείας που πουσούλα τη λένε, Προφτόι, δεν ξέρω τουρκικά, έτσι λέγεται η εταιρεία, και κρατούνται επιχειρηματίες, κρατούνται κάποιοι από τους πλουσιότερους ανθρώπους της Τουρκίας. Δεν μπορώ να καταλάβω τι κάνει, τι προσπαθεί να κάνει ο κύριος Ερντογάν. Πολλές μετοχές εταιριών συνδέονται με ομίλους που έχουν σημειώσει άνοδο αρκετών χιλιάδων τοις εκατό, έτσι, μέσα στον τελευταίο χρόνο. Επίσης, σε πολλά στελέχη έχουν απαγορευτεί, όπως σας είπα, οι έξοδος από τη χώρα, και ουσιαστικά αυτό που θα κάνει τώρα είναι το συνολικό ύψος που οδηγήθηκαν σε τα κεφάλαια που οδηγήθηκαν έτσι προς την έξοδο ήταν 18 δις δολάρια. Αρκετά χρήματα νομίζω. 350.000 εφεδρυτές φέρεται να έχουν έκθεση στα συγκεκριμένα κεφάλαια. Ενώ την ίδια ώρα οι 2.000 περίπου πεζοναύτες που λέγαμε και χθες, που θα το πούμε και σήμερα, πηγαίνουν προς πολύ κοντά στην Σάμο. Θα το πούμε και αυτό, θα το πούμε, γιατί τα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης πανηγυρίζουν, αλλά πανηγυρίζουν χωρίς λόγο.

Καλό ξημέρωμα, καλό ξημέρωμα και πάλι. Είμαι ο Δημήτρης Καραστεφανής και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6 το πρωί. Μαζί μου ο Κώστας Κουγιτέας στην επιλογή της μουσικής αλλά και στην κονσόλα του ήχου. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας θα πάρετε στο 211 016 1041.